Ο λεβέντης που σε εκδίνει, όχι αυτός που σε ντύνει. Αυτός που σε ντύνει είναι κορόιδο. Αυτός που σε εκδίνει είναι ο ξύμνιος. Καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα, καλό καλοκαίρι.

0: Σήμερα θέλω να πάμε έτσι σε ρεμπετικολαϊκά, έτσι να γουστάρουμε. Ξεκινάμε μια δημιουργία του Βασίλη Τσιτσάνη και του Ρούτσου. Ρούτσου είπα εγώ. Απόψε κάνεις μπαμ με τη Μαρή Κανίνου.
1: Απόψε κάνεις μπαμ.
0: Η επικοινωνία μας μέσα από την επίσημη σελίδα του σταθμού στο Facebook, υπάρχει μια ανάρτηση της εκπομπής εκεί κάτω από τη φωτογραφία, στα σχόλια το συζητάμε. Αργότερα θα ανοίξουμε και το Voice to Voice, υπάρχει και το προσωπικό Messenger Σεριάννη με το Γιάννη, ελληνικά γράμματα, ελληνικοί χαρακτήρες. Παρέουλα θα είμαστε μέχρι τις 6. Ξέχασα να πω την εκπομπή Σεριάννη με το Γιάννη, έτσι.

0: ξανά.
1: Να στείλω καλημέρα στον Δημητράκη από την Τρίγλια και στον Νικολάκη από την Κατερίνη. Καλημέρα στον Κώστα τον Τριάντη. Καλημέρα, καλό μήνα μου λέει να έχουμε. Να έχουμε, παλικάρι μου, γιατί να μην έχουμε. Ο Τέος ο Τσέρεκ λέει καλημέρα Γιάννη, καλημέρα κύριε Ελπίδα, καλημέρα Τρεχατήρια, καλημέρα στο φίλο μου τον Ξενοφών. Καλημέρα σε όλη την παρέα του Σεριάννη, καλή εβδομάδα, καλό μήνα, καλό ξημέρωμα.

Χρυσόστομο Σκαλκιά στο Αριανάκι μου, η Φόφη Φωτοπούλου, καλημέρα. Κωνσταντίνος Ορφανίδης, καλημέρα Πασά μου, καλημέρα. Άντε βραγόρι μου, λέει, πιάσε ένα μπουκάλι, φέρε, λέει, και ένα ποτήρι με και πάγω. Καλά θα ήταν, αλλά... Ο Στράτος ο Μαρκόπουλος λέει, καλημέρα, καλομήνα. Καλή εβδομάδα, καλές κάψες καλοκαιριού. Ο Τάσος ο Σεκυριωτάς, καλημέρα, καλημέρα. Γεια σου, Τάσο, γεια σου.

Να στείλω την καλημέρα μου με το καλό να ξεκινήσει το φιλαράκι μας ο Στέφανος ο Καρυπίδης. Εκεί στο Early Birdley. Το πρωινό πουλάκι δηλαδή. Τρίτη πρωί, σήμερα το πρωί ανοίγει εκεί στη Βριούλων στο 11, στη Νέα Κρίνη, δίπλα στη Eurobank, παιδιά. Παλιά έλεγε ήταν Πεσαλεύριο ο φούρνος εκείνος. Early Birdley. Early Birdley.

0: χαστεί.
1: Μουσικά θα είμαστε με τραγουδάκια της εποχής. Κάποιες ερμηνείες θα είναι με καινούριους ερμηνευτές και ερμηνεύτριες, για να έχουμε καλύτερη πιστότητα ήχου.

Κωνσταντίνος Γκοτσόπουλος, Κωνσταντίνος από τα Μουδανιά. Καλημέρα φίλε, λέει, καλή εκπομπή, καλό ξημέρωμα, καλή μας ακρόαση. Βαθίζω και παραμιλώ, Γιάννης Παπαϊωάννου, ερμηνεία Απόστολος Νικολαίδης.

Καλημέρα στο Γιαννάκη, τον Παχύ Σκελετό. Και το φίλο μας το Λευτέρη, τους αρτοποιούς μας. Εκεί στους αμπελόκηπους.

Άκου το Μετρόπολης. Καθημερινά κοντά σας από τη Δευτέρα έως και το Σάββατο. 3 με 6 το πρωί, το ξημέρωμα. Εχθές είχαμε ρεπό, τι να κάνουμε. Δευτέρα ξημέρωμα είχαμε ρεπό. Γεια σου Παραβά, με τις μελαχρινές κοριτσάρες σου. Μια ξανθιά δεν έχετε εκεί μέσα.

0: Ο Νέστορας ο Σκονδράνης λέει καλημέρα, καλό μήνα, καλή εβδομάδα, καλό ξημέρωμα. Καλό καλοκαίρι, παλικάρι. Καλημέρα στα Δουμπιά.
1: Κι ας κι αν με πλήγωσαν

0: κύμα.
1: Αναστάσιος Χατζηλίας, καλημέρα αδελφέ Ιωάννη. Καλό μήνα και καλό καλοκαίρι εύχομαι. Να είσαι καλά πολύ καράκι μου. Καλημέρα στην Ουρανούπολη. Ωραία φωτογραφία μου στείλες.

Μιχάλης Μενιδιάτης στο μικρόφωνο. Μια διασκευή του Νίκου του Λαβράνου. Ο Καπετανάκης. Καλημέρα στη Βασιλική από την Κοζάνη. Καλημέρα σας, καλή εκπομπή, καλό μήνα, καλή εβδομάδα, καλό καλοκαίρι. Ο Μάκης ο Γιανακός και οι συνεργάτες του από τον Άρτο στην Κοζάνη. Καλημέρα. Καλημέρα, καλή εκπομπή, λέει, καλό μήνα σε όλους. Ο Κώστας ο Καμ, καλημέρα Γιάννη, μετά από καιρό λόγω δουλειά σε ξανακούω πάλι, καλό μήνα. Καλή δύναμη σε όλους, Κώστας από Μόλα Καλύβα. Γεια σου παλικάρι μου, Κωνσταντίνο Ορφανίδη.

0: Η τεράστια δούκισσα θα ερμηνεύσει μια δημιουργία του Χατζηχρήστου. Αλή τιμή πέσει μια βραδιά.
1: Αλή τιμή πέσει μια βραδιά.
0: Αναλώσιμα.

0: Χρήστο Τσαρδάρης και τα παιδιά στο φούρνο Πεσαλεύρη στην Πολύχνη. Καλημέρα άρχοντα, καλό μήνα και καλό καλοκαίρι να έχουμε. Ελένη Μελισσινός από Νέα Υόρκη, καλημέρα Γιάννη και σε όλο το Σεριγιάννη. Καλό μήνα, τα χαιρετίσματά μου στην κυρία Ελπίδα, στην κυρία Σοφία, την αγάπη μου. Και ο Γιάννης ο Μαχαιρίδης λέει καλημέρα Γιάννη, καλημέρα σε όλη τη ραδιοπαρέα, καλό μήνα, καλό καλοκαίρι. Εβδομάδα με νυχτερινά δρομολόγια, είμαι στον Α81 με κατεύθυνση προς Στουτγκάρδη, ακόμα 50 χιλιόμετρα θέλω να φτάσω. Η θερμοκρασία είναι λέει στους 17 βαθμούς. Την καλημέρα μου επίσης στον πατριωτάκι μου την Ελπίδα, τον Τάκη τον Τικησίδη, να έχει ξεκούραστα χιλιόμετρα εκεί στη Ρουμανία που είναι. Καλό ξημέρωμα να έχουμε.
1: Γελώ ακόμα κι ας πόνο.
0: Ο Κωνσταντίνος μου λέει καλημέρα Γιάννη, καλό μήνα Γιάννη από Καλαμαριά.

0: στέλνω την αγάπη μου εκεί στην Αγία Τριάδα, στην ψαρομευτική γονίτσα μας, στην ψαροταβέρνα ο πρίγκιπας. Στον Παντελή τον πρίγκιπα που έρχεται από Τόκιο, πρέπει να ήρθε σήμερα. Στον Τόλι, στον Γιάννη τον Σαμλίδη, όλα τα παιδιά εκεί, τον κύριο Γιώργο, την πρίγκιπέσα μας, την κυρία Βαγγελιό, την Αυγή. Πάμε να ακούσουμε πολύ πάνω, μάγισσες φέρτε βότανα.
1: Μάγισσες φέρτε βότανα.
0: Γεια σου Ηλία, Αμφιπίτα Ελευθερία, καλημέρα. Καλή εβδομάδα να έχουμε, καλό μήνα. Ο Μπαρμπατάκης ο Δικησίδης λέει την καλημέρα μου στον Τίμο, στη Γερμανία και τον Μαχαιρίδη και την Ελπίδα λέει καλό μήνα. Καλά χιλιόμετρα τρεχατήρια μου.

Καλημέρα στη Βούλα την Καρυπίδου. Καλημέρα, λέει Γιάννη. Καλημέρα σε όλη τη Σαριανό παρέα μας. Καλή εκπομπή, καλή μας ακρόαση. Καλό μήνα, καλό καλοκαίρι να έχουμε. Τα φιλιά μου και τα χαιρετίσματά μου σε όλη την παρέα και στην κλικιά μας, στην Ελπίδα.

Γιώργος Μητσάκης το έγραψε. Λίτσα Διαμάντη το ερμηνεύει. Το δικό σου το μαράζει.

Δεν ρωτούσες κανένα πατρεμένο να σου πει? Μανώλης Πλωμάρη από Αυστράλια, Σίδνεϊ. Καλό ξημέρωμα, καλημέρα λέει Γιάννη. Χαιρετίσματα στην κυρία Ελπίδα και στην κυρία Σοφία και σε όλο το σεβαστό ακροατήριο. Να είσαι πάντα καλά. Την αγάπη μου στην Ελλάδα, στη Μακεδονία και στην Θεσσαλονίκη.

Τι έγινε πάλι στην Καλαμάτα κάτω? Είχαμε γυναικοκτονία, δύο παιδάκια στο διπλανό δωμάτιο τα παιδιά τους. Πόσο ηλίθιος μπορεί να είσαι 41 χρονό, βλάκα, ηλίθιε, χαϊβάνι, τόβλο ζώων? Τι πλάκωσε στη μαχαιριά στη γυναίκα? Την έστειλε. Παράτησε την να βγάλει την έξω στο να δουλέψει που λένε. Κάνε τη ζωάρα σου εσύ και να. Τα παιδιά θα τα δώσει αυτή να ο δικαστής. Ο νόμος τα δίνει στη μαμά, οπότε εσύ βγες έξω, κάνε τη ζωή σου, παράτησε την. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Πόσο βλάκες μπορεί να είστε? Μήπως θα πρέπει σιγά σιγά να το ψάξουν λίγο οι θύνοντες κάτω, οι βουλευτές, ξέρω και εγώ, αυτοί που κάνουν τους νόμους? Εγκλήματα η δεχθεί, άιντε στα 4 μέτρα και έχει στο διάλο να τελειώνουμε, δηλαδή αυτά τα αποβράσματα. Βιαστές, παιδοβιαστές, έμποροι ναρκωτικών, δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Καλημέρα τους ψαράδες μου, καλημέρα την ηχθιόσκαλα στη Μηχανιώνα. Να μου προσέχετε τον πρίγκιπα.

Νίκο μου, θα τα ακούσουμε, παλικάρι μου. Κοίταξε τώρα, κοίταξε τώρα. Αν θέλετε κάνα τραγουδάκι και γνωρίζετε ότι είναι σε αυτό το στυλ ρεμπέτικο, ρεμπέτικο λαϊκό κτλ. Εντάξει, στείλτε το μου. Μη μου στείλετε τίποτε χαχαχα χουχουχου, εντάξει. Σταμάτης Κόκοτας. Αχάριστη. Βασίλη Τσιτσάνη, δημιουργία.

Εντάξει, αυτή δεν είναι και τόσο βασιλική από την Κοζάνη. Δεν είναι την άλλη μέρα έξω, αυτό είναι σίγουρο, αλλά και ισόβια να φάει στα 25 χρόνια και αν είναι καλή διαγωγή στα 18-17 θα βγει έξω. Δεν το κατάλαβα. Ποιος θα προστατεύσει τον αδελφό της κοπέλας ή τον πατέρα άμα είναι ζωντανός, όταν βγει έξω, άμα δεν πάρει ένα κουμπούρ και του δώξει μια στο κεφάλι, θα υπάρχει δικαστής να το δικάσει, Άσε ρε καψούρι εσύ που ήταν η άτακτη χαρισμένο. Σάκης Πλιάκος, Άρχοντα, καλημέρα, καλή εκπομπή, να έχεις πολλούς χαιρετισμούς στην κυρία Ελπίδα, σε ακούω. Να σε καλά, αγόρι μου. Κάτι καλύτερο δεν έχεις να κάνεις από το να ακούς εμένα.

Ξενοφών Θεοδωρίδης. Καλημέρα, λέει Γιάννη, καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Καλημέρα στο φιλαράκι μου, το Τέο, το Τζέρεκ. Τσέρικ τον γράφει, Τσέρικ είναι έρεση να πάρει ευχή. Κάτσε να το δω λίγο, πώς γράφει αυτός. Τσέρεκ, με έψιλον το έχει, ρε. Στον πρόεδρο του ΠΑΟΚ στην Πολύχνη και στο φούρνο Πες Αλεύρι και στην κυρία Ελπίδα. Γεια σου, ρε Ξενοφών.

0: πόσο και πόσο.
1: Τόσο βλάκας είσαι δηλαδή, έτσι. Δεν λέω ποιος είσαι. Είσαι τόσο βλάκας, τόσο ηλίθιος. Καλά σε λέω εγώ, η ντροπή του αρσενικού, του αντρικού πληθυσμού.

Καλημέρα το Στράτο, το Μαρκόπουλο και τα παιδιά στο φούρνο πες αλεύρι εκεί. Τι λέω φούρνο πες, στο φούρνο το στάχυρε. Σε άλλαξα από παραβαρδαρίου χώρα, σε πήγα στην Πολύχνη ρε φίλε. Εκεί στο καψίς από πίσω, Στράτος Μαρκόπουλος και η παρέα του. Δώσ' το τώρα, δώσ' το, δώσ' το.

0: Γιάννης Χατζάκος, καλημέρα Γιάννη, καλό μήνα σε όλους. Γεια σου εγκουριτά μου.
1: Γιατί θα μείνουμε μες στα σοκάκια.
0: Ναι, ήμουνα στον πρίγκιπα, Γιάννη μου, γιατί δεν θες να μου μιλήσεις. Ήμουνα στον πρίγκιπα. Την Κυριακή το βράδυ, βέβαια.

0: Καλημέρα Τιμολέων, καλή εβδομάδα να έχουμε.
1: Για μένα ναι, είναι το παν. Όσοι...
0: Και ήταν και συγκινησιακή εκείνη η στιγμή, γιατί πέρασε και το από πιο νωρίς. Πέρασε και η λιτανία της εικόνος της Αγίας Τριάδος στην Περαία. Και σηκωθήκαμε όλοι όρθιοι. Βέβαια. Καλημέρα στην Αγία Τριάδα.

Ναι, αλλά μου το ζητήσατε από τον πιθηκό της, συγγνώμη. Πάμε να τα ακούσουμε από το Σέρμπιθι. Ναι, γιατί...

Να στείλω την καλημέρα μου στον Γιώργαρο τον Μαζουλοξή, τον αρτοποιό μας εκεί στο Άρτου Γεύσης στην Καλαμαριά. Προεδράρα στον Ποσειδώνα Καλαμαριάς. Καλημέρα τον Γιάννη και τον Φώτη τον Μαζουλοξή. Καλημέρα τον Δημητράκη, τον Γιώργο, τον Πρόδρομο, τον Βασιλάκη και φυσικά τον Αυτοκράτορα του Λουκουμά και του Ντόνατς. Τον φίλο μας τον Μπάμπη, τον Χαράλαμπο. Γεια σου ρε Μιτσάρα.

Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε το voice to voice. Κάθε σε να κλαίω. 2-31-111-95-50 στη διάθεσή σας. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλό μήνα, καλό καλοκαίρι.

0: Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Γεια σου, Αρφοταριαλού.
0: Γεια σου, ρε Μόρτη, τι κάνεις?
1: Καλά,
0: εντάξει, το παλεύουμε.
1: Επειδή μετά το Μακεδονία εξακουστεί, το έχασα για λίγο. Το πρόγραμμα είναι ρεμπέτικα ή γενικό?
0: Ακριβώς, όχι, ρεμπέτικα είναι και έτσι, ρεμπέτικα.
1: Okay.
0: Είσαι καλά?
1: Θα σ' ακούμε με το πρόγραμμα.
0: Έγινε, παλικαράκι μου. Εντάξει, αφού είσαι καλά, τελείωσε. Φιλάκια. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ. Επόμενη, μάλλον. Κυρία Δέσποινα. Γεια σου, κυρία Δέσποινα. Γεια σου, τι κάνεις?
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα και εσένα.
2: Καλό μήνα.
0: Να έχουμε
2: υγεία, χαρά και ευτυχία σε όλο τον κόσμο. Εγώ άκουγα τραγουδάκια πριν από ξεκινήσει.
0: Ναι.
2: Μετά, μόλις ξεκίνησε η κουμπί σου, είπα να ήμουν έτοιμη να κοιμηθώ. Λέω, δεν κοιμηθώ, να πω στο παιχνίδι και μετά.
0: Ναι, μπήκα γύρω στις 2. Είπα το Στέφανο να με βάλει γύρω στις 2, έτσι με.
2: Δεν πειράζει.
0: Με live ζεϊμπέκικα μπήκαμε γι' αυτό,
2: δεν
0: έτσι.
2: Δεν πειράζει. Η σημασία έχει τέλος καλό, αλλά καλά.
0: Να είσαι καλά.
2: Σε εύχομαι να είσαι χαρούμενος, γερός, ευτυχισμένος, να χαίρεσαι στους ανθρώπους που αγαπάς και να σε χαιρόμαστε εμείς όλοι οι ακροατές. Μας δίνει ζωή. Εμένα γεμίζει η ζωή μου με τον ακούω Ράδιο Μητρόπολης, όπου και να είμαι.
0: Να είσαι καλά, κυρία Δεσποινά. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Καλημέρα, καλημέρα. Πάμε, Κουκουρούκου, έλα, καλημέρα.
3: Καλημέρα, Γιάννη.
0: Καλημέρα και εσένα.
3: Να πω περαστικά στην κυρία Δέσποινα.
0: Αχα.
3: Είναι στο νοσοκομείο, όλα να την πάνε καλά.
0: Ναι.
3: Καλό μήνα.
0: Μη φωνάζεις πολύ, ρε. Θα σε κλείσω την άλλη φορά, δεν θα το πω.
3: Καλό καλοκαίρι.
0: Να σε καλά.
3: Να περάσουμε όλοι όμορφα.
0: Ναι.
3: Ένα τραγούδι να ζητήσω.
0: Όχι.
3: Αν χωράει το μανάκι μου.
0: Όχι.
3: Όχι.
0: Όχι.
3: Ούτε Φραγκοσυριανή.
0: Ούτε.
3: Καλά.

0: Σηματοπλέγματα. Έγινε, θα τα ακούσουμε.
1: Φιλάκια, φιλάκια.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ.
0: Νομίζω ότι θα ζητούσε τίποτα άλλο παράξενο γι' αυτό. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Πολύ καλημέρα σας, κύριε Χελιτίδη.
0: Μα ο κύριος Χελιτίδης κοιμάται, κύριε Βασίλη. Ο Γιάννης είμαι εδώ, εντάξει. Σας ακούω, τι κάνετε.
2: Δόξα τον Παναγαθό. Μας άφησε ο κύριος Κώστας.
0: Μας άφησε ο κύριος Κώστας από την Κατερίνη.
2: Ναι, ναι.
0: Α...
2: Την επομένη που με ρωτήσατε.
0: Τι να πω, καλό παράδεισο να έχει.
2: Καλό παράδεισο σε όλους.
0: Καλό παράδεισο να έχει.
2: Σας εύχομαι από καρδιάς καλό και ευλογημένο μήνα να έχετε.
0: Να σε καλά, κύριε Βασίλη. Μισό λεπτό.
2: Και το κυριότερο όλων, Άγιο Πνεύμα, ζει το πρόσωπο της Αγίας Θεάδος, να προστατεύει εσάς και τις οικογένειές σας.
0: Να σε καλά, κύριε Βασίλη μου. Καλημέρα, καλημέρα, κύριε Βασίλη, να σε καλά. Πάμε στον επόμενο. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα, Γιαννάρα μου.
0: Καλημέρα, γούρι μου.
3: Καλό μήνα να έχουμε.
0: Να έχουμε, να έχουμε, να έχουμε, ναι.
3: Σε όλο τον κόσμο.
0: Αχα.
3: Γιαννάρα, αυτά είναι τα αγαπημένα μου κομμάτια με αυτά μεγάλα. Τα ρεφέτικα, ρε φίλε, με χτυπάνε μέσα βαθιά την καρδιά και την ψυχούλα μου, ρε φίλε. Που την ακούω στερεοφωνικά μόλις από την αγαπημένη μου μουσική. Θα με κράξεις άμα πούμε μια επιθυμία.
0: Βέβαια, θα σε κράξω, αλλά λέγε την, πες την πρώτα. Ποιο? Δεν είναι ρεμπέτικο αυτό, ρε φίλε. Αυτό είναι χασικλίδικο. Άλλο ρεμπέτικο, άλλο χασικλίδικο.
3: Έψιλο ρεμπέτικο, πάει.
0: Δεν είναι.
3: Απαγορευμένα,
0: δεν είναι. Δεν είναι. Δεν είναι. Μπουκάρα μάγκε στον τεκέ.
3: Όχι, με ξέφυγε η λέξη αυτή. Πάμε να την εκλείφουμε.
0: Φιλάκια, κλείσε, αγόρι μου. Γεια σου, Γιώργο. Να σε καλά. Να σε καλά. Να σε καλά.

0: θα.
1: Παρακαλώ, καλημέρα σας. Θόδωρε Ρίζο, καλημέρα, δεν σε ακούω. Ή θα πας σε ένα μέρος που ακούγεσαι και να το έχεις ταμπάρει όταν θα μας ξαναπάρεις τηλέφωνο, έτσι. Με συγχωρείς, δεν σε ακούω. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Γιαννάκη.
1: Γεια σου, Δημήτρη.
2: Και καλό μήνα.
1: Επίσης.
2: Τι ζέστης είναι αυτή, Γιαννάκη.
1: Εντάξει, καλοκαίρι μπήκε, ρε φίλε, τι περιμένουμε να έχουμε. Χιόνια πρέπει να.
2: Καλά που άνοιξα τα παράθυρα εδώ στο
1: Δημαρχείο. Βέβαια.
2: 2,5 ώρα, δεν με βάλουν το κοντήσιο.
1: Ναι, τι. Πλάκα με κάνει τώρα. Γιατί να μην ανάψει το κοντήσιο, άναψε το.
2: Δεν το ανάβουν. Ο νυχτερινό λέει. Δεν καταλαβαίνω. Και αν θέλουν τα μεγάλα τα παράθυρα.
1: Τέλος πάντων, θα έχει κουνούπια κάποια στιγμή όμως.
2: Το ξέρω που έχει κουνούπια.
1: Με συγχωρείς, αλλά θα ανάψει το κοντήσιο. Θα του πει στο νυχτερινό, είπε ο Γιάννης, πες να πάει να κουρευτεί. Για να μην πω τίποτα άλλο, κατάλαβε. Άμα είσαι νυχτερινό, ο μεσημεριανό. Εντάξει, τι έγινε. Φιλάκια.
2: Να δώσω χέρι μου στον αστάδελφο τον Ηλία.
1: Μας ακούει, ναι.
2: Εντάξει, παραγγέλνω από την κόρη και έχει μαγαζί και. Εντάξει.
1: Φιλάκια, κλείσε, να είσαι καλά. Κλείσε. Για να ακούσω τώρα, θα μπορέσω να ακούσω, θα τον ακούσω τώρα. Έλα, καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Τώρα ακούγεσαι, πεντακάθαρα.
3: Μπράβο.
1: Πες μου.
3: Ένα τραγουδάκι.
1: Για πες μου ποιο καταρχάς.
3: Να πάει το Πελεκούδι, πρόδρομο Τσαουσάκης. Εμπέτικο.
1: Να καεί το Πελεκούδι. Με το Τσαουσάκι. Έγινε, παλικάρι μου.
3: Ευχαριστώ, Γιάννη.
1: Να σταμπάρεις, να σταμπάρεις, να σταμπάρεις το μέρος που είναι για να μπορείς να ακούγεσαι, έτσι. Πάμε παρακάτω. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ. Έλα, Βαραβά.
4: Γεια σου, Γιάννα, ρε Δερβίση.
1: Γεια σου, αγόρι μου.
4: Τα μελαχρινάκια, πώς θα γίνει τώρα, τα τιμωρείς, δηλαδή.
1: Βέβαια, τι πλάκα κάνεις.

0: Κάνω τις μαλακανές εγώ.
1: Γιατί εγώ... έχεις βαρεθεί τις ξανθιές.
0: Εγώ ξανθιές γουστάρω, τέλος. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή.
1: Ναι, αλλά τα φιλιά τα στέλνεις όμως.
0: Στις ξανθές, ναι. Νόμιζα ότι ήταν καμιά ξανθιά εκεί πέρα κάτω.
1: Ω, δεν υπάρχει ξανθιά.
0: Αφού είναι μελαχρινές, δεν ξαναστέλνω φιλιά. Δεν το είπαμε προχθές αυτό.
1: Α, το βάλεν σε τέτοιο, ντέρτι,
0: Αμέτι μου χαμέτι, τέλος.
1: Καλά, μαγκα.
0: Εγώ μόνο, μόνο τις ξανθές φυλάω. Μόνο τις ξανθές θα με φυλάκια.
1: Καλά, ρε. Θα τα στείλετε εκεί.
0: Α, μπράβο.
1: Περαστικά μου στην κυραδέα σου να τη δασκάλα μου που την άκουσα και σε όλους που είναι στο κρεβάτι του πόνου. Και άμα γουστάρεις βάλατε την καψούρα μας να την ακούσουμε, ρε.
0: Ποια καψούρα σου?
1: Βασίλης Καράς.
0: Καληνύχτα, φίλε μου. Καληνύχτα. Καλό ξημέρωμα να έχουμε. Λοιπόν, τελευταίος, μη καλείτε άλλο, παιδιά. Παρακαλώ.
2: Γεια σου, Γιώργη, αδερφέ.
0: Γεια σου, Κωνσταντίνε.
2: Λοιπόν, κάτι άκουσα και τη δικιά μας την ελπίδα. Κάτι άκουσα, άμα είναι να έρθείτε εδώ στην Νόη.
0: Ποιος σε είπε, ποιος σε είπε. Συγγνώμη, είπαμε κάποια στιγμή μπορεί να έρθουμε.
2: Να με ειδοποιήσετε μόνο.
0: Εντάξει, είπαμε κάποια στιγμή πότε θα γίνει, θέλουμε να ανάψουμε ένα κεράκι στον τάπο του Πελαγίδη.
2: Λοιπόν, μπορώ να με... το τηλέφωνο το έχεις.
0: Το έχω, το έχω.
2: Τηλέφωνο και θα ξέρω πότε να έρθείτε.
0: Έγινε. Φιλάκια παλικάρι μου, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Λοιπόν, παιδιά, καληνύχτα. Έτσι, το τηλέφωνο το κλείσα. Πάμε. Εδώ είχαμε μείνει. Όσοι έχουν πολλά λεφτά, να μην σας πω που να τα βάλουν. Σπύρος Ζαγοραίος. Το έκλεισα, παιδιά, ευχαριστώ.

0: Άφησε με.
1: Ο Βαγγέλης ο Γρίβας λέει καλημέρα και άνερε, καλό ξημέρωμα σε όλους στην παρέα μας. Καλό καλοκαίρι, τσάκαλε μου λέει.
0: Κάνε με, κάνε με.
1: Ο Μάκης ο Ανταβάλ, το παοξάκι μου, καλημέρα και άνερε, καλό ξημέρωμα. Είμαι στην τουαλέτα, λέει, του καφέ και ακούω ένα ψστ. Άλλος φωνάζω, τελικά ήταν το αποσμητικό, λέει, του χώρου. Πάλι καλά που δεν έκανας μουστερίς, φίλε.

Δημήτρης Χειριξής. Καλημέρα και ένα, γεια σου Δημήτρη. Να στείλουμε και την καλημέρα μας στον Ντίνο τον Αναγνωστούδη, τον ποιητή μας, εκεί στο πάρκο Κούσε στην Οικοπόλεως, στην Καλαμαριά, στο Αρτοπίον ο ποιητής. Καλημέρα τα δύο τα ποιητάκια, τον Θοδωρή και τον Μιχάλη. Καλημέρα τον Σταύρο και την Τριανταφυλίτσα.

Κώστας Ισλαμίδης, καλημέρα, καλό μήνα Γιάννη σε όλους και σε όλες. Ταξιδεύω σήμερα με το γυναικάκι μου, λέει, για Καβάλα. Τα χαιρετίσματά μου και καλή εβδομάδα. Γυναικάκι μου. Δώσ' του μια φάπα εκεί πέρα που θα σου πει γυναικάκι μου. Τη γυναικάρα μου θα λες, ρε. Δώσ' του μια φάπα, κορίτσι μου.

Καλημέρα Γιαννάκο, καλό μήνα με ειρήνη και υγεία σε όλο το Τουνιά. Ο Σιρκάμ. Καλημέρα παλικάρι μου.

0: Ο Στέφανος ο Καρεπίδης, έλα ρε παλίκαρε, καλημέρα λέει κύριε Γιάννη, καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Καινούργια αρχή σήμερα, καλό καλοκαίρι.
1: Σε προσμένη.
0: Καλημέρα στο φιλαράκι μας, το Στέφανο του Καρεπίδη που ξεκινάει το δικό του μαγαζί παιδιά, εκεί στην Κρίνη. Εκεί στη Βριούλων, στο 11, δίπλα στη Eurobank. Early Bird, πρωινό πουλάκι, τσίου τσίου. Καλή αρχή, Στέφανε Καρυπίδη, να του δίνετε φυλάκια όσοι πηγαίνετε από εκεί, παιδιά. Και μου είπε ότι θα κάνει και χωριάτικη κοτόπιτα. Παναγία μου. Καθημερινό πελάτη, θέλεις να με έχεις, ρε φίλε. Άκου χωριάτικη κοτόπιτα.

Αυτό το γουστάρισε η κυρία Ευαγγελία. Κυρία Ευαγγελία λέει για λίγο διάστημα δεν θα μας μιλάει. Μας θύμωσε. Πλάκα κάνω φυσικά. Έχει δουλειές. Να δεις το αφιερώσουμε. Θα σας ακούω, λέει.

Γεια σου ρε Γιώργο Ρενταλάρα. Σαν τραγουδιστής είναι Γιώργαρος. Τα υπόλοιπα δεν με ενδιαφέρουν. Εμένα η μουσική με ενδιαφέρει.

Νάκη Πόντια, ποιήτριά μας, η κυρία Ελπίδα Ιωαννίδου, καλημέρα σε Ριανάκια μου και στους ξενιτεμένους μας. Κερασινός, λέει ο Ιούνιος. Καλό μήνα, καλό καλοκαίρι, όμορφη μέρα να έχουμε. Με θετική διάθεση και χαμόγελο, δώσε, δώσε. Και καλή εβδομάδα, Ελπίδα. Και το φιλαράκι μου, Γιάννης ο Αμπρικίδης, καλημέρα Γιάννη, καλό μήνα να έχουμε με υγεία. Να καλημερίσω όλους τους ψαράδες μου, καλό κατεβόδιο και καλή πώληση, παιδιά, εννοείται. Καλημέρα φίλε Γιάννη, καλό μήνα λέει και ακόμα καλύτερο καλοκαίρι σε σένα και σε όλη την παρέα μας. Καλημέρα και στην Ιχθυόσκαλα.

Καλημέρα στη Λιτή, καλημέρα στη φίλη μου τη Δόμνα, την Ελένη από το Μεσαίο, τη Μερόπη, τον Χρήστο τον Χασάπαρο και την παρέα του και την Όπη εξαιρετικά.

0: 100 χρόνο γάιδερο θα με μάθεις καινούργια περπατησιά τώρα. Έτσι να.
1: Το κορμί σου 60 χρόνια.

Γιατί θα κοιτάμε τα αρσενικά. Γεια σου ρε Μπιλιτόκα. Καλημέρα, καλό μήνα άρχοντα μου λέει. Γεια σου παλικάρι μου. Καλημέρα και στην Ειρήνη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα με υγεία. Ωραία τραγούδια λέει, ευχαριστούμε. Να είσαι καλά Ειρήνη. Η Ειρήνη Σουλούνια. Πάμε να βρούμε ένα τραλοκόριτσο τώρα.

Άιτε πάμε να ανοίξουμε το voice to voice και πάλι. 2-31-111-95-50 στη διάθεσή σας.

0: Παρακαλώ, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, Γιάννη μας.
0: Γεια σου ρε Μωυσή, τι κάνεις?
1: Και καλό μήνα να έχουμε.
0: Να έχουμε, παλικάρι μου. Καλή εβδομάδα, καλό καλοκαίρι.
1: Γιάννη, αυτό το τα τραγούδια.
0: Ναι.
1: Για μένα, για το μεσημερό φαγητό και το τσίπουρο, θα μάνει τα άλλα.
0: Ναι, είναι όπως λέει ο Μαργαρίτης, με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσε. Ναι, τι να κάνουμε τώρα. Αυτά τα τραγούδια είναι τα τραγούδια.
1: Αγάπη μου στην ελπίδα, Γιάννη μου.
0: Να, μετά από σένα είναι η ελπίδα. Μετά από σένα.
1: Να είστε καλά.
0: Να είσαι καλά κι εσύ, φιλάκια. Μετά από σένα η ελπίδα είναι. Έλα, ελπίδα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Μωυσή, με τα όμορφα τα λουλούδια.
0: Ορίστε. Εγώ λέω καλημέρα. Στο Μωυσή στέλνει αυτή η καλημέρα.
2: Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα, Σεργιανάκια μου και στους ξενιτεμένους μας.
0: Άιντε καλά, άιντε καλά.
2: Καλό μήνα.
0: Να έχουμε, γιατί όχι.
2: Καλό μήνα, βέβαια. Κερασινός. Ναι. Γιατί άραγε? Γιατί κατά τη διάρκεια του ορίμαζαν τα κεράσια.
0: Περίμενε λίγο, περίμενε λίγο. Έτσι, μπράβο. Το χαμηλώσω γιατί μπήκε μέσα το τραγούδι. Κατάλαβε τι γίνεται.
2: Ωραία.
0: Σ' ακούω, ελπίδα, σ' ακούω.
2: Οριμάζουν τα κεράσια λοιπόν κατά τη διάρκεια του Ιουνίου.
0: Uh-huh.
2: Ναι. Εντάξει, λίγο. Έκανες και εσύ λίγο μία παύση, μία ξεκούραση.
0: Ναι, αλλά δεν κοιμήθηκα καθόλου. Από τις 10 η ώρα έπεσα έτσι για δύο ρίτσες, μία μισή ώρα που κοιμήθηκα. Από τις 9 μέχρι τις 10 και 5 και 4. Και από τότε δεν κοιμήθηκα καθόλου. Καθόλου.
2: Γιατί κάτι σας απασχολούσε?
0: Όχι, τίποτα απολύτως. Καθόμουν και έβλεπα τηλεόραση. Μετά σηκώθηκα, κάθισα στον υπολογιστή. Εντάξει. Δεν είχα ύπνο, δεν κοιμήθηκα καθόλου.
2: Μάλιστα.
0: Είμαι φυτός στην κυριολεξία, αλλά δεν πειράζει. Θα στρώσω, πού θα πάει. Κακό σκυλί, λοιπόν, κακό σκυλί ψόφο δεν έχει.
2: Ξεκινάει,
0: κακό σκυλί ψόφο δεν έχει, λέω.
2: Σιγά τώρα.
0: Εντάξει.
2: Η εβδομάδα ξεκινάει από Τρίτη.
0: Ναι, ναι.
2: Καθότι η χθεσινή ήταν αργία. Εντάξει, να πούμε όμως και καλή εβδομάδα, να έχουμε και σήμερα μία όμορφη ημέρα.
0: Mm-hmm.
2: Να πούμε καλημέρα στην παρεούλα έτσι που είναι συντονισμένη, από τα κορίτσια, δεν ξέρω ποια κορίτσια, την Κουκουρούκου λέω εγώ συνήθως.
0: Ναι, είναι στην παρέα
2: μας. Καλημέρα λοιπόν στην Κουκουρούκου, αν είναι στην παρεούλα μας όπως είπες, και η Ταμάρα, η Γιώτα, η Ελβίρα. Η Ευαγγελία, δεν ξέρω αν είναι.
0: Η Ευαγγελία είπε ότι θα είναι στην παρέα μας, θα μας ακούει, αλλά δεν θα μπορεί να πάρει τηλέφωνο.
2: Εντάξει.
0: Λοιπόν, εντάξει, να κάνουμε.
2: Η Βούλα, η Καρυπίδου όμως, αυτό το κορίτσι,
0: ναι,
2: είναι στην παρέα.
0: Έστειλε, έστειλε, έστειλε, έστειλε.
2: Είδα που έγραψε κιόλας στην αγάπη μου, όπως και στη Βασούλα εκεί από τους Αμπελόκηπους. Καλημέρα στο Μωυσή, είπαμε, και τον Τζόρτζ επίσης, και τον Γιάννη από τον πρόεδρο εκεί στην Πολύχνη να είναι καλά. Όπως και ο Τιμολέων επίσης να είναι καλά.
0: Να είναι και αυτός, βέβαια.
2: Γλυκιά μου η Δόμνα εκεί στη Λυτή με την Ελένη και τη Μερόπη και το Χρήστο. Καλή τους εβδομάδα. Ο Κώστας εκεί στην Ινόη και ο Σάββας στα Φλογικά. Ο Τέος ο Τσέρεκ που είναι φίλος εκεί με τον Ξενοφόν που γράφουνε. Η Ελένη η Μελισσινός επίσης στη Νέα Υόρκη μαζί με την αδερφή της. Ανέβασαν κάτι πολύ ωραία βίντεο από ένα... Είχαν μία συνάντηση, κάτι είχαν εκεί. Είχαν πολύ ωραίους χορούς, ποντιακούς βέβαια. Είχαν κάποια live που είχε ανεβάσει. Καλημέρα να πω και στα Δουμπιά, εκεί στο Σάκι τον Πλιάκο. Να είναι όλοι τους καλά, όπως και η Φωτεινούλα ή και Λάζογλου, που είναι στην παρέα συνήθως. Αυτά, Γιάννη, δεν ξέχασα όμως τον Μανώλη στο Σίδνεϊ.
0: Έλατε.
2: Λοιπόν.
0: Έλατε.
2: Εντάξει, ύστερα θα μου λένε, ναι, ή το Μένιο τον Τσελεκίδη που ακούει και αυτός, θα μου λένε, το Βαλάση και την Κυπαρισούλα, θα μου λένε ότι τους ξεχνώ. Εντάξει, δεν ξεχνώ κανέναν, αλλά εντάξει, τώρα μιλάμε και λέμε, ας πούμε, κάθε φορά τις καλημέρες μας.
0: Να είσαι καλά.
2: Καλημέρα, λοιπόν,
0: καλημέρα.
2: Την αγάπη μου σε όλους, να είμαστε όλοι καλά.
0: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, ελπίδα, να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο φίλο, παρακαλώ.
3: Έλα, Γιάννη.
0: Έλα, Σάβα, που φλόγητα, έλα, παλικάρι μου.
3: Καλό
0: τι
3: μήνα.
0: Επίσης.
3: Και καλή εβδομάδα. Πέρασε κανένα δύο μέρες καλά, πιστεύω.
0: Εντάξει, πέρασε καλά, εντάξει. Με έκανε και κανένα δύο βόλτες.
3: Χαιρετισμού στην ελπίδα.
0: Μας ακούει η ελπίδα, ναι.
3: Στην ελπίδα. Ακούει, ναι, και εγώ την ακούω.
0: Μας ακούει, βέβαια.
3: Να είσαι καλά, καλό
0: χρόνο. Έγινε, παλικαράκι μου, φιλάκια. Φιλιά, αγόρι μου. Κάτσε λίγο τώρα. Γιατί πρέπει να κλείσω το ένα τηλέφωνο και να ανοίξουμε το άλλο. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
4: Καλημέρα, Άρχοντα.
0: Γεια σου, ρε Δημολέον.
4: Είσαι καλά, καταρχάς, υγιής.
0: Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω.
4: Λοιπόν, τα φιλιά μου και την αγάπη μου στη μικρούλα μας πρώτα απ' όλα.
0: Mm-hmm.
4: Και στην ελπίδα μας τη γλυκιά την άλλη, όχι αυτή που διακηρύσει κάποιος με το καινούργιο του κόμμα, τη δικιά μας ελπίδα. Έτσι.
0: Έμα ναι,
4: και καλό μήνα να έχουμε.
0: Να έχουμε, παλικάρι μου, να έχουμε. Φυλάκια, να είσαι καλά. Μα ζαλίσανε αυτά με τα κόμματά τους.

0: εκεί.
1: Παρακαλώ, καλημέρα σας.
2: Έλα ρε Τζόνι, καλημέρα.
1: Έλα ρε Γιαννάκη. Τι κάνεις?
2: Τι να κάνω, είχα σπίτι, εγώ τελείωσα.
1: Α, τελείωσες.
2: Ναι, ναι.
1: Μπράβο, παλικάρι.
2: Σήμερα πολύ καλά πήγε. Αν και γεμάτος γύρισα, αλλά όλα πήγαν μια χαρά.
1: Εντάξει.
2: Όταν είσαι στην ώρα σου, όλα πάνε μια χαρά.
1: Α, αυτό είναι, αυτό μετράει.
2: Ναι. Λοιπόν, καλημέρα μου σε όλη την παρέα.
1: Mm-hmm.
2: Άκουσα και το πατριωτάκι μου πριν από λίγο. Καλημέρα. Ναι. Και εντάξει, για μας χθες ήταν κανονική εργάσιμη. Δεν είχαμε. Εμείς στην αρχή την είχαμε μια εβδομάδα πριν. Γιατί πάει με το Πάσχα, κολλάει με το Πάσχα. Δηλαδή, η αντίστοιχη του Αγίου Πνεύματος, λέμε εμείς εμάς εδώ, οι Γερμανοί το έχουν σαν την ανάληψη του Κύριου. Δηλαδή, που πάνε, δεν είναι στον ουρανό. Ας πω, γιορτάζουμε. Αυτά, λοιπόν. Τα λέμε ξανά αύριο το πρωί.
1: Φιλάκια, παλικάρι μου, να σε καλά. Καλή ξεκούραση.
2: Καλή συνέχεια, καλή.

0: Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα σε όλους, καλό μήνα.
0: Καλό μήνα και σε σένα, πολύ καλή μου.
1: Ο Τάσο, φύλακα σημαίνει.
0: Έλα ρε Τάσο, δεν σε πήρα γράμμα.
1: Εύχομαι καλό μήνα να έχουμε όσο το δυνατόν λιγότερες φωτιές αυτό το μήνα και αυτό το καλοκαίρι.

0: Τσιγάρο που λέει ο λόγος.
1: Γιατί ήδη έχουν ξεκινήσει φωτιές.
0: Το ξέρω ότι έχουν ξεκινήσει.
1: Άστα να πάνε λοιπόν. Έχουμε.
0: Να σε καλά. Να σε καλά, Πασά.
1: Και τα λέμε.
0: Να σε καλά, Πασά μου. Να σε καλά. Να σε καλά.
2: Την αυγούλα γύρισα.
0: Άντε, το κλείσα, παιδιά, το κλείσα.

Για όλους τους ψαράδες μου, εξαιρετικά. Και την ηχθειόσκαλα. Η Ελπίδα Ιωαννίδου λέει: καλημέρα πατριωτάκι μου, Γιάννη Μαχαιρίδη. Αθανάσιος Αρναούτης, καλημέρα άρχοντα και καλό μήνα να έχουμε με υγεία. Γιώργος Καραμάν, καλημέρα κύριε Γιάννη, λέει, καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Χαιρετισμούς από Αμβούργο, ξεκινήσαμε κι εμείς, καλούς δρόμους σε όλα τα τιμόνια. Τρεχαντήρια μου, να είστε καλά παιδιά.

Τον Αηδό, το Αηδόνι μας, Λευτέρης Ανδριανός. Καλημέρα Πασά μου, καλημέρα. Και θέλει να ακούσει το μέσα στην πολύ σκοτούρα μου. Θα τα ακούσουμε.

καλός ο Ηλίας ο Μακρύς, αλλά αυτό το γουστάρω φυσικά. Πρώτη εκτέλεση, Βαγγέλης Περπινιάδης. Γεια σου ρε Τζερόνιμο.

Παιδιά, εντάξει. Πάμε να καθαρίσουμε τα αυτιά μας τώρα. Βαγγέλης Περπινιάδης, πάρτε βουνά τον πόνο μου. Στην Μπουζούκα ο μεγάλος, ο τεράστιος Βαγγέλης.

0: Η Ελπίδα Ιωαννίδου έγραψε πιο μπροστά που είπα για παππούς και τα λοιπά. 80 πλάς λέει, πάπος, χα χα χα. Α, βγάλουν το αυτοετά στον αέρα. Ο φίλος μου ο Μάικ λέει, καλημέρα φίλε Γιάννη, καλή εκπομπή, καλό καλοκαίρι από Μπορούσια του Μέγκη Γκλάντμπαχ. Χαιρετίζω την παρέ αυτήν, τι γράφεις τώρα εδώ, την πόντια ποιήτριά μας τέλος πάντων, κυρία Ελπίδα Ιωαννίδου. Στέφανος Χατζηδημητρίου, καλημέρα, καλό μήνα άρχοντα, πάμε για Κομωτινή. Καλό δρόμο να έχεις παλικάρι μου.
1: Και εσύ θλιμμένε γιόνι μου.
0: Έτσι είναι το πουλί του Γιάννη, είναι γιόνις.

0: Όχι ρε Καψούρη, δεν χωράει αυτό το τραγούδι.
1: Γιατί να
0: κάνεις. Μας τα έχεις πρίξει με αυτό το όνομα δηλαδή. Άιντε ξεφτύλα του αντρικού φίλου. Ούν να χαθείς να χάνεσαι. Ακούει και ο μπαμπάς σου.

Όσες και όσοι μπορείτε, βάλτε καφεδάκι, παιδιά. Σε λίγο, σε κάνα 20 λεπτό θα πάμε σε ενημέρωση. Ετοιμαστείτε, παιδιά, στις 6 έρχεται η εκπομπή. Τρεις λαλούν στις 6.

αγαπημένο μου, από τον Αγάθωνα. Έχει ωραίες πλεξούδες.

Ωπα, άκου παινιά. Δώστα, δώστο, δώστο. Το ταν, ταν, ταν. Να σου πετάω το γοφό μια δεξιά, μια αριστερά.

Έτσι με Παναγιώτη Μιχαλόπουλο θα κλείσουμε. Η μουσική μας περιπλάνηση στο ρεμπέτικο λαϊκό μας.

Μέτροπολης 95 και 5. Σεργιάννη με το Γιάννη. Καθημερινά κοντά σας, Δευτέρα έως και Σάββατο, 3 με 6. Για την ενημέρωσή σας, οτιδήποτε θέλετε να μάθετε, ό,τι συμβαίνει στον πλανήτη Γη, την ώρα που συμβαίνει, σε αθλητικά, πολιτικά, lifestyle, gossip, μπαίνετε στο metrosport.gr. Καλό μήνα να έχουμε, καλή εβδομάδα. Καλό καλοκαίρι. Δεύτερη μέρα του Ιουνίου γιορτάζει ο Έρασμος, ο Νικηφόρος και η Νικηφόρα. Και όλα τα κορίτσια μας, Διεθνής ημέρα εργατριών του σεξ. Σαν σήμερα το 1891 υιοθετείται από τη Διεθνή Ένωση Ποδοσφαίρου, την οποία αποτελούσαν 4 ομοσπονδίες, Αγγλία, Σκωτία, Ουαλία και Ιρλανδία, ο κανονισμός των πέναλτι. Υπήρξε μια ιδέα του Ιρλανδού επιχειρηματία και τερματοφύλακα William McCram. 1941, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χρύσανθος αρνείται να ορκίσει την κυβέρνηση των δοσύλλογων Τσολάκογλου και καθερείται. 1941, Γερμανία εξπλωτιστές εκτελούν τους Άρενες, κατοίκους του χωριού Κοντομαρί των Χανίων, ως αντίπεινα για τη συμμετοχή του ντόπιου πληθυσμού στη μάχη της Κρήτης. Είναι τα πρώτα από μια σειρά αντιπίνων που θα γίνουν στην Κρήτη από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής. Το 1964 ο Γιασέρ Αραφάτ ιδρύει στην Ιερουσαλήμ την Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης, την PLO. Το 1971 η ελληνική ομάδα συμμετέχει για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό τελικό ποδοσφαίρου. Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στο Γουέμπλεϊ τον Άγιαξ για το κύπελο πρωταθλητριών και ητάται 2-0 στον 16ο τελικό της διοργάνωσης. 1992 η Ελλάδα απορρίπτει την πρόταση της Πορτογαλικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ονομαστεί η Δημοκρατία των Σκοπίων άνω ή κάτω Μακεδονία. Τα άκουσες κύριε Τσίπρα? Τι να κάνουμε, μια φορά προδότης, πάντα προδότης. Προδότης για μας. Για αυτούς που πιστεύουν τα ίδια με αυτόνα, βγάλανε τα αποθυμένα που είχαν από το σήμερα το πόλεμο, έτσι. Loving you makes no difference where I go. Σας σήμερα γεννήθηκε το 1904 ο Τζόνι Βάις Μίλλερ, 5 φορές Ολυμπιονίκη στην κολύβηση και ο ηθοποιός που ενσάρκωσε τον Ταρζάν. Το 1940 γεννήθηκε ο Κωνσταντίνος ο Δεύτερος, ο τελευταίος βασιλιάς της Ελλάδος. Έφυγε από κοντά μας 10 Ιανουαρίου του 2023. Το 1941 γεννήθηκε ο Charlie Watts, Άγγλος drummer των Rolling Stones. Don't be blue, don't you be blue. Να δω λίγο τι γίνεται στο στοίχημα από τις 2 η ώρα. Κολομβία, Κωνσταρίκα 3-1-2-1 στο ημίχρονο. Μπάρα με την Μπρούσκε 2-2-1-0 στο ημίχρονο. Αυτό στην Βραζιλία, στη ΣΕ. ΣΕΡΕΣΕΛΕ. Τρίτη κατηγορία. Τι έχουμε εδώ, ρε παιδιά? Στην Ουρουγουάη, στην Πριμιέρα Διβιζιόν, Πενιαρόλ, Σέντρα Εσπανιόλ, 0-1 τελικό, 0-0 στο ημίχρονο. Η Πενιαρόλ τελείωσε με 8. Οϊντό. Πάμε στο Εκουαδόρ, τέκνικο Ουνιβερσιτάριο με 10 έπαιξε εκεί παιδούχος ομάδα, με την Μπαρσελόνα Γουαγιακίλ έπαιξε, 1-0 ήταν από ημίχρονο τελικό αποτέλεσμα. Ένα μάτσο έχουμε σε εξέλιξη τώρα, διεθνής φιλικά, Καναδάς Ουζμπεκιστάν, 1-0 στο 68 το μάτσο αυτό.

Δεν έχω το ποδοσφαίρι της Μετροσπορ. Μπορεί να μην βγήκε σήμερα λόγω της αργίας χθεσινής. Πολιτικός τύπος κατευθείαν η απογευματινή ανάσα για 1,5 εκατομμύριο φιλέτες του ΕΦΚΑ. Αναλυτικά οι όροι και οι προϋποθέσεις στις 72 δόσεις μπορούν να ενταχθούν και όλα τα κόκκινα χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία από διακανονισμούς που χάθηκαν. Η Κύπρος εντάσσεται στο πρόγραμμα ΣΕΕΒ εκτός κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλβανία, η business του Ράμα με την Ιβάνκα και στη μέση οι ομογενείς μας. Βγήκε ο άνθρωπος ανιστόρητος και λέει, μα δεν ήξερα εγώ ότι υπήρχαν εκεί πέρα Έλληνες, μάλλον πάπα αυτά, ναι. Μην να χαθείς να χάνεσαι, δεν τρέπεσαι λίγο. Πάμε στη δημοκρατία, έσχει Ράμα κατά των Ελλήνων. Μυθικά ποσά για την αυτοπροβολή της Αγαπηδάκης, σε σκανδαλώδες πρόγραμμα αμφιβόλου αξίας και χωρίς την παραμικρή λογοδοσία. Η Τουρκία προσπαθεί να αποκτήσει πυρηνικό όπλο μέσω των υποβρυχίων. Ο κύριος Καλαντερίδης, το σκοτεινό σχέδιο της Τουρκίας για μόνιμο έλεγχο όλων των κομμάτων. Νέες αποκαλύψεις του Νουτού. Δεν έχουν στοιχεία οι σέρβερς για το 1/3 των δανειοληπτών. Ο ελεύθερος τύπος, νέα θεραπεία συρρυκνώνει καρκινικούς όγκους. Αυτό, παιδιά, χαμηλά την μπάλα να την έχουμε. Υπάρχει κάτι στον ορίζοντα. Το 42% των ασθενών με καρκίνο κεφαλής και τραχύλου είδε βελτίωση και σε πάνω από το 33% εξαφανίστηκε όγκος πλήρως. Πότε θα έρθει και στην Ελλάδα, για να δούμε τι θα γίνει. Προσλήψεις στο δημόσιο. Φουρτούνα στο Πασόκ. Συμπόρευση με Τσίπρα θέλει ο Δούκας. Αϊντά. Αλλά δεν τρέπεστε λιγάκι. Πάμε στην εστία. Δυσφορία σε κυβέρνηση και βουλευτές από το νέο τοπικό ένφια λιβάνιο. Έχει μηδενιστεί ο φόρος περιουσίας. Δικαιολογείται ο εξυγχρονιστής υπουργός. Εν αγνία των συναρμοδίων οικονομικών υπουργείων, το νέο τέλος τοπικής ανάπτυξης με επιβάρηση έως 33 ευρώ ανά ιδιοκτήτη κατοικίας, ενόκληση και στους Δήμους, θα παρεμβαίνει ο διάδικος του Υπουργείου Εσωτερικών σε δίκες μεταξύ ΟΤΑ και 20.000 ομήρων συμβασιούχων. Είχαμε άδικο γιατί είχαμε δίκιο πολύ νωρίς, το άρθρο του κυρίου Μανώλη Κοτάκη, και 6 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας υποδίωξη, 3 αθώοι, 4 σε περαιτέρω ανάκριση για στοιχεία. Τι λέει το πόρεσμα Τυχεροπούλου. Η εφημερίδα των συντακτών, Βόμβες Ντίλιαν. Αποκλειστική δήλωση του ιδρυτή της Ιντελέξα στην εφημερίδα των συντακτών για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Ρε παιδιά, σταματήστε αυτό το θέμα με τις υποκλοπές. Τι είναι αυτό το πράγμα. Δεν βλέπετε εδώ πέρα που θέλει ο άλλος, ο δήμαρχος στην Αθήνα, να διαλύσει και το Πασόκ και να πάτε όλοι να προσκυνήσετε τον Μεσσία. Πάμε στην κόντρα. Έχουν συγκεντρωθεί στη Λιβύη και έρχονται κατά κύματα στην Ελλάδα. Απόβαση στην Κρήτη από 100.000 μετανάστες. Ρε παιδιά, στις εφημερίδες, γιατί είσαστε βλάκες. Γιατί είσαστε ηλίθιοι. Δεν είναι μετανάστες, δεν το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα. Μετανάστες κάνει τα χαρτιά του από την πατρίδα του και έρχεται κανονικά με το αεροπλάνο, με το πλοίο, της γραμμής. Αυτή είναι ελαφροεισβολής, το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα. Δημοσιογραφίσκι της οπίστιας τρύπας. Οι τουρκικές μυστικές υπηρεσίες συντονίζουν, λέει, τη βρώμικη επιχείρηση. Μετανάστες. Γιατί τους λέτε μετανάστες, δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Ρε Παναγία μου. Πάμε στα νέα. Αλήθειες και μύθοι για αδούριους ύπους, κεντροαριστερά. Το παρασκήνιο της νέας παρέμβασης Χάρη Δούκα. Αυτά που είπαμε τώρα πριν από δευτερόλεπτα. Πώς βραχυκύκλωση Χαρελάου Τρεκούπη. Γιατί ο δήμαρχος επανήλθε με διευκρινιστικά. Η επίθεση της Άννας Διαμαντοπούλου στην Γκοτζιά υπό τη σκιά της Ελλάς. Άντε, μπείτε μέσα όλοι στον Τσίπρα, έτσι.
πούλησε τη Μακεδονία το όνομα, απούλησε τώρα τη Θράκη, μερικά νησιά. Κανονικά, δεν τρέχει τίποτε. Έτσι δεν είναι? Αχ, Μητσοτάκης, μέχρι να δύσει ο ήλιος, μέχρι να σβήσει ο ήλιος μάλλον. Και τελευταία εφημερίδα, το Μανιφέστο, κατάκριση εξουσίας από την εισαγγελέα. Η χώρα διασύρεται ένα χρόνο τώρα με ευθύνη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Μάλιστα. Χάρη με την φούρια σου, βάρα τα κουμπούρια σου, λέει η εφημερίδα. Δούκας αβιάζει Ανδρουλάκη, ζητεί κοινή κάθοδο Πασόκ με Τσίπρα. Το ποιος θα είναι αρχηγός θα καθοριστεί από το ποιος θα είναι πρώτος και ποιος θα έχει τη δύναμη. Ποιος θα πάρει παραπάνω δηλαδή. Άτε, κατεβείτε κάτω. Μετά μου λέτε εμένα. Για Μητσοτάκη. Μόνοι σας βγάζετε τα μάτια σας. Μόνοι σας.

Ο Γιάννης ο Μουστράκης λέει καλημέρα σας, καλό μήνα με υγεία. Γεια σου είναι ονόματα. Ο Θεόδωρος ο Κουνατίδης, καλημέρα φίλε μου, καλή δουλειά να έχεις.

Να του στείλουμε για... για καλή αρχή το φιλαράκι μας, τον Στέφανο τον Καρεπίδη, στο μαγαζί το καινούριο που άνοιξε. Early bird. Early bird. Πρωινό πουλί, ε. Εκεί στη Βριούλων το 11 δίπλα στην Eurobank. Λοιπόν, να ανοίξουμε το voice to voice 2-31-111-95-50 αν θέλετε να σχολιάσετε κάτι, οτιδήποτε.

0: Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Ναι, καλημέρα, Γιάννη.
0: Καλημέρα.
1: Στο ακροατήριο.
0: Να είσαι καλά. Πες μου.
1: Αν και πρωινό, ο Πέτρος στον Καστοριά είμαι.
0: Έλα, γουρί μου, έλα, έλα παλικάρι μου.
1: Είστε καλά.
0: Καλά, δόξα τω Θεώ, το παλεύω.
1: Μπράβο, χαίρομαι, γιατί με αυτά που διαβάζεις βλέπω να ανεβαίνει πίεση κι άλλο. Και
0: ανεβαίνει, αλλά τι να πω τώρα. Βγαίνει ο Δούκας τώρα και λέει να πάει το Πασόκ τώρα. Τι να.
1: Θα μου επιτρέψεις να κάνω δύο γρήγορες παρατηρήσεις.
0: Ρίξτες.
1: Απόψεις που έχω.
0: Ρίξτες.
1: Με το φάρμακο που είπες.
0: Ναι.
1: Εγώ πιστεύω ότι το φάρμακο για τον κορονοϊό το βρήκαν μέσα σε 6 μήνες. Για τον καρκίνο δεν μπορούν να το βρουν. Εάν το καρτούν.
0: Δεν έχει καμία σχέση, παλικάρι μου, το ένα με το άλλο. Καμία σχέση, πραγματική.
1: Εγώ έτσι απλά έκανα μια ερώτηση, μια τυπική ερώτηση.
0: Ξέρεις, έχασα την μητέρα μου, έχασα τους θείους μου από την ρημάδα την αρρώστια. Την έχω ζήσει από πολύ κοντά, οπότε καταλαβαίνεις ότι καμία σχέση δεν έχει, παιδιά, ο κορονοϊός με αυτό το πράγμα. Αλλά αυτό που λένε τώρα.
1: Τα άλλα γίνανε γρήγορα, ενώ εκείνο έχει τόσα χρόνια παλεύουν. Δεν νομίζω να μην δεν μπορούν να το βρουν. Δεν θέλουν, γιατί οι χημειοθεραπείες και οι ακτινοβολίες είναι στοιχίζουν ακριβά και συμφέρουν κάποιους.
0: Να σου πω όμως ένα πράγμα. Να σου πω εγώ τι πιστεύω. Έτσι όπως το λες, εγώ που έχω πολλά εκατομμύρια, δεν θα μου δώσουν το εμβόλιο, αν υπάρχει. Έχω εκατομμύρια, είμαι δισεκατομμυριούχος. Εδώ πέθανε ο άλλος που ήταν ο πέμπτος στη σειρά δισεκατομμυριούχος όλο τον πλανήτη, πέθανε από καρκίνο σε 5 μήνες. Αυτός δεν είχε τη δυνατότητα να ψάξει να βρει να του δώσουν το φάρμακο.
1: Γιάννη μου, δεν έχω γνώμη, είπα άποψη.
0: Ναι, πάμε παρακάτω, παλικάρι μου, σ' ακούω.
1: Και κατά δεύτερον, τι να πω, όταν λέμε τώρα για τέτοια πράγματα, για κόμματα και ιστορίες, είναι ντροπή. Και για τους μετανάστες που λες, τέλος πάντων για τους λαθροεισβολείς που λες.
0: Ναι.
1: Βλέπεις ότι γίνεται και ο κακός χαμός. Δηλαδή, κάποιος συμφέρει και οι δικηγοροί, οι δημοσιογραφίσκοι που λες, έτσι λένε τα μεγάλα κεφάλια και έτσι λένε, έτσι γράφουν. Γιατί τα παίρνουν. Είναι λογικό.
0: Ανέρεσε την κουβέντα που είπες, δεν είναι σωστή.
1: Ποια?
0: Δεν είναι ραδιοφωνική, τα παίρνουνε, μην συνεχίζεις με αυτό.
1: Α, συγγνώμη.
0: Θα αναγκαστώ να σε κλείσω γι' αυτό. Οπότε την αναιρούμε. Την αναιρούμε. Την αναιρούμε, ναι.
1: Ό,τι πει ο λαός.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Και τέλος, να πω μια καλημέρα στα παιδιά εδώ στο Τέλ Καστοριάς και την Καστοριά στον Αργύρη, ο οποίος πραγματικά είναι νυχτοπούλη και είναι από τα άγρια ξημερώματα και κάνει δρομολόγια.
0: Να χαρώ εγώ. Φιλιά σε όλους. Φιλιά σε όλους. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, παλικάρι μου. Προσέχουμε, παιδιά, τι λέμε στο ραδιόφωνο, έτσι.
2: Συγγνώμη.
0: Τι συγγνώμη, τι έπαθες.
2: Γιάννη, έλα. Για δεύτερη φορά που βγαίνω.
0: Δεν πειράζει.
2: Ξέρεις τι θα κάνει πρώτα, αν βγει κυβέρνηση.
0: Για πες.
2: Αποζημίωση τους τσάμιδες θα κάνει.
0: Μάλιστα.
2: Αποζημίωση τους τσάμιδες, τους πατριώτες του.
0: Να σε καλά, παλικαράκι μου, φυλάκια. Να σε καλά, να σε καλά. Πάμε, πού πάμε τώρα, πάμε στη Λυτή. Έλα, καλημέρα.
3: Γιάννη, καλή σου μέρα.
0: Καλημέρα, Δωμνά.
3: Καλό μήνα.
0: Επίσης.
3: Και την καλημέρα μου σε όλη την παρέα. Γιάννη,
0: έλα.
3: Από προχθές, καλά που ήταν τα ωραία σου τα τραγούδια, με τρέλαναν τίποτα. Άνοιγα την τηλεόραση να δω κάτι, το Τσίπρα. Το Τσίπρα, το Μέγκα, η δουλειά δεν κάνει, ρε παιδάκι μου. Τι πράγμα είναι αυτό, τι να πουλήσει άλλο, τα πουλήσει όλα.
0: Πουλάει τώρα αυτή τη στιγμή, να είσαι καλά. Πουλάει ο Τσίπρας, Δόμνα μου, πουλάει, τι να κάνουμε. Καλός ή κακός, ο Τσίπρας πουλάει τώρα. Παρακαλώ.
4: Χρόνια πολλά τα κορίτσια μας, ρε, τα μελαχρινάκια.
0: Ναι, ρε φίλε, και τα μελαχρινάκια τα ξανθά, εντάξει.
4: Δεν ξέρω για τα ξανθά, εγώ είμαι μέσα στα μελαχρινάκια, φίλε.
0: Τέτοια μαυρίλα που έχεις εσύ μέσα σου, τι να σε κάνω.
4: Εγώ
0: είμαι στα ξανθά, τι να κάνουμε.
4: Χρόνια πολλά τα κορίτσια μας,
0: ναι, έτσι,
4: στα μελαχρινάκια.
0: Έγινε, φυλάκια, τα λέμε. Από μένα στα ξανθάκια. Μα φαγώθηκες, να τα ακούεις θέλεις. Παρακαλώ.
5: Γεια σου, Άννη, καλημέρα.
0: Γεια σου, παλικάρι μου, γεια σου και σε σένα επίσης.
5: Αυτό το λαθροεισβολής πολύ με άρεσε που το ανέφερες. Είναι αλήθεια.
0: Είναι λαθροεισβολής είναι, ρε παιδιά. Δεν είναι ούτε μετανάστες ούτε τίποτα. Εισβάλλουν στη χώρα μου, δηλαδή. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Όχι, κάνεις πολύ μεγάλο λάθος. Το λέω τα τελευταία 10 χρόνια.
5: Ίσως κάνω εγώ λάθος.
0: Ναι, μπράβο. Τα λέω τα τελευταία 10 χρόνια από τότε που ξεκίνησε και έρχονται αυτοί. Γιατί όλοι αυτοί τους λέγανε ότι είναι ότι είναι μετανάστες.
5: Ένα τραγούδι του Μπουστικότσι, το. το ίνισο των Αζωρών είναι πολύ, πολύ μου αρέσει. Πολύ μου αρέσει είναι...
0: Και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το τραγούδι αυτό, αλλά τώρα αλλά που με πήρες τηλέφωνο δεν χωράει τώρα. Α, με πάρεις αύριο που θα έχω ελεύθερο πρόγραμμα να το μεταδώσω. Αν το θυμηθώ, το βάλω κιόλας εγώ από τώρα στη λίστα. Μ' αρέσει και εμένα η νήση των Αζωρών, βέβαια.
5: Anyway.
0: Φιλάκια, να σε καλά, φιλιά. Φιλιά, αγόρι μου, να σε καλά. Ανοιχτό, παιδιά, το τηλεφωνικό κέντρο. 231-111-9550. Χρόνια πολλά στα κορίτσια μας.
6: Καλά, ναι, μωρέ, ξέχασα να τα στείλω.
0: Μα δεν τρέπεσε λιγάκι τώρα.
6: Χρόνια πολλά στις κοριτσάρες εκεί του Βαραβά.
0: Με είδες τώρα.
6: Σε όλα τα κορίτσια εκεί που δουλεύουν στο Βαρδάρι, στο Μπλου.
0: Εμένα με στεναχώρεσε τώρα, μιλάει με λαχρινές είναι όλες, δηλαδή στεναχωρέθηκε.
6: Γιατί με λαχρινές, τι.
0: Εγώ θέλω
6: το ίδιο πράγμα είναι.
0: Όχι, εγώ θέλω ξανθές. Εγώ με αρέσει το
6: καταήφι. Για πάνω κάτω όλοι στο ίδιο τόπο.
0: Όχι, εμένα μου αρέσει το καταήφι. Φύγε τη ζωή μου.
6: Καλημέρα σας, κύριε Παραγιάννη.
0: Φύπη, Παναθεμάσαι. Το Βαραγιάννη βρήκε να πει καλημέρα. Παναθεμάσαι. Βαραγιάννη σε στέλνει καλημέρα. Όχι, Παναγία μου, τι τραβάω και τι ακούω πρωί-πρωί. Να είσαι η Κουκουρούγου και να είσαι καψούρα με το Βαραγιάννη. Τρελαθούμε τελείως.

Άντε, δεν μπορώ εγώ. Δεν μπορώ εγώ τώρα με αυτά τα blues και τα soul. Πάμε για φινάλε σιγά σιγά έτσι. Με κάνα τραγουδάκι ωραίο.

Ο Βαγγέλης Οδόν Γραλής μου λέει καλημέρα, καλό μήνα Γιάννη, και ο αυτοκράτορας του ελληνικού πρωταθλήματος πήρε το Βασίλη το Σπανούλη. Τον πήρε τέλει ρε παιδιά. Τι θα γίνει, θα μας τα πει ο κύριος Βαραγιάννης. Δημήτρης Κηρυξής. Α, κατάλαβα, εντάξει. Είδες, δεν το διάβασα. Όλος ο γενικούλες. Άντε να κλείσω με ένα εύθυμο ρε παιδιά, έτσι. Θέλω πολλές γυναίκες. Έτσι, έτσι, να κοσμαριό. Με αυτό θα κλείσω. Όλα τα λεφτά είναι εκεί που λέει Μαριό, με σένα τον κοκαλιάρι θα έρθει. Θα έρθουν. Όλα τα λεφτά είναι εκεί. Έλα πάμε. Χρόνια πολλά κορίτσια. Εργάτριες σεξ.

Κάπου εδώ όμως πρέπει να σας αφήσω. Ό,τι και να κάνετε, όπου και να πάτε, να προσέχετε τον εαυτό σας. Εγώ θα κλείσω όπως κλείνω κάθε μέρα και ας κουράζω κάποιος, ούτε με νοιάζει. Πρέπει να αγαπάμε τα παιδιά, να προσέχουμε και να είμαστε κοντά στους ηλικιωμένους και μακριά από ναρκωτικά και ουσίες. Μείνετε στην παρέα μας. Έρχεται η εκπομπή Τρεις Λαλούν στις 6. Έρχεται η κυρία Σμαράγδα Πασάκου, ο Κώστας Βαραγιάννης. Έρχεται το πρωινό μαγκαζίνο, η πρωινή ραδιοεφημερίδα του Μετρόπολης, παρεούλα κοντά σας μέχρι τις 8, με ειδήσεις, ρεπορτάζ, σχόλια και πολύ πολύ επικοινωνία μαζί σας. Εμείς Θεού θέλοντος, Μετρόπολης επιτρέποντος, υγείας επιτρεπούς, θα τα πούμε αύριο το ξημέρωμα, παιδιά, στις 3, εντάξει. Καλημέρα λοιπόν σε όλο τον κόσμο. Καλό μήνα να έχουμε, καλό καλοκαίρι, καλή ραδιοφωνική εβδομάδα. Τα φιλιά μου, φιλιά.

0: 5. Μαζί είμαστε ομάδα.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
3: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
4: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
5: Και στη θερμοπρόσωψη η Tetralux πρωτοπορεί.
6: Σοβάς Tetracryl από την Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
7: Καλοκαίρι θα πει συναυλίες με προσφορά από το goldmall.gr. Θοδωρής Φέρης Live. Ο πιο ερωτικός καλλιτέχνης της γενιάς του έρχεται στη Θεσσαλονίκη για μία μοναδική βραδιά. Μία συναυλία γεμάτη συνέστημα με όλες τις μεγάλες και αγαπημένες επιτυχίες του. Θοδωρής Φέρης Live. Τετάρτη 26 Αυγούστου στο στάδιο του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
8: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλαγκάκια.

0: απλά ασυναγώνιστες.
1: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
2: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 27 1182 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
3: Μετρόπολης τελειώνονται.
4: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Τρεις λαλούν στις 6. Το πρωινό μαγκαζίνο του Μετρόπολης 95,5 σας λέει καλημέρα. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, κάθε τι που συμβαίνει γύρω σας για δύο ολόκληρες ώρες. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 6 έως τις 8 το πρωί, η Σμαράγδα Μπασάκου και ο Κώστας Βαραγιάννης στον αέρα του Μετρόπολης 95,5. Τρεις λαλούν στις 6 για να μην λαλήσετε.

0: Παράγδα.
1: Καλημέρα.
0: Και καλό μήνα και καλό καλοκαίρι. Και...
1: καλό μήνα, Κωστή μου, να έχουμε.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Όντως να είναι καλό το καλοκαίρι. Καλά.
0: Καλά είσαι?
1: Καλά είμαι. Ξεκουράστηκα.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει. Λίγο παραπάνω από ό,τι ήθελα, λέμε τώρα. Από τη δουλειά.
0: Ξεκουράστηκε τη δουλειά, ναι.
1: Ναι.
0: Από τα υπόλοιπα, ναι.
1: Εντάξει, καλά είμαστε, μωρέ. Καλά
0: είμαστε.
1: Ό,τι δεν μας σκοτώνει, μας κάνει πιο δυνατούς, έτσι δεν είναι?
0: Όντως, όντως.
1: Τον είδες τον μπέμπι μου, μια χαρά.
0: Τον είδα τον Αλέξανδρο, ναι, τώρα. Ο Σαγόνιας.
1: Αχ, άστο, δεν είδες τίποτα. Προσπαθούσαμε να μην γελάμε στους
0: πίστες. Εντάξει, εντάξει, αυτά είναι.
1: Αλλά ναι.
0: Παράσημα. Άμα δεν, δηλαδή, μέχρι εδώ να μένουν, κατάλαβες. Δηλαδή, χτύπησε το παιδί, μέχρι εδώ χτύπησε. Κάποια στιγμή και τα παιδιά χτυπάνε, έτσι.
1: Έτσι.
0: Και εμείς χτυπήσαμε όλοι τα παιδιά, αλλά τι χτύπημα είναι, δηλαδή, τα επιπόλαια να φοβόμαστε κτλ.
1: Αυτό. Τι έκανες, πέρασες καλά?
0: Καλά ήμουν, ναι, μια χαρά.
1: Ήσουν ψακουδάκια?
0: Ψακουδάκια ήμασταν, ναι, ψακουδάκια, μια χαρά.
1: Είχε κόσμο, αλλά έχω και ένα υπερβολικό εγώ που περίμενα, Κώστα.
0: Τι έκανες?
1: Όχι το πολύ υπερβολικό, δηλαδή αυτό που έλεγες, δεν θα γυρίσω ποτέ σπίτι, ας πούμε, στην επιστροφή.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, γιατί και εμείς εχθές κάναμε ένα.
0: Ήταν,
1: μικρό.
0: Ναι, ήταν ήπια. Είχε τόσο όσο.
1: Είχε, μπράβο, ναι, ήταν
0: τόσο όσο.
1: Ναι. Πολύ ωραία.
0: Ναι.
1: Δηλαδή και να μην νιώθεις.
0: Μπάνια κάνατε? Μπήκε κανείς στη θάλασσα? Όχι.
1: Μπήκαμε, μπήκαμε.
0: Α, μπήκατε.
1: Χτες μπήκαμε όλοι μαζί.
0: Είστε πολύ θαραλοί εσείς.
1: Καλή ήταν.
0: Τι καλή είναι?
1: Πολύ καλή ήταν.
0: Εσύ παρακαλώ. Θα παίξει 4 σετ beach volley. 5-6 ας πούμε ρακέτες.
1: Όχι, καλέ.
0: Να αρχίσεις να τρέξεις τον παλαβό, να σκάσεις, ας πούμε, να πεις θα μπω μέσα γιατί δεν γίνεται εδώ έξω. Μας δουλεύεις τώρα.
1: Ήταν να την πιείς το ποτήρι και από τις δύο μεριές.
0: Τι λες τώρα? Γιατί... καημένη Κάση, το σκυλάκι μου, ναι. Εκεί που περπατούσα μέριμνο,
1: ναι.
0: Στην ακροθαλασσιά, του πιάνει ένα κύμα. Λες και το χτύπησε πυρηνική βόμβα, σου μιλάω. Πετάχτηκε 5 μέτρα επιτόπιο. Σιγά, καλέ, λέω.
1: Δεν μπορώ.
0: Σιγά. Ναι.
1: Η αλήθεια είναι ότι από αυτά που παρατήρησα εγώ τουλάχιστον,
0: ναι.
1: Στις δύο παραλίες, γιατί το πρωί πήγαμε από Άγιο Μάμα και μετά, ναι. Σε εμάς, στο σπίτι μπροστά το απόγευμα.
0: Από μέσα ήταν πιο ζεστά.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Από μέσα ήταν πιο ζεστά.
1: Ναι,
0: το
1: ήταν πιο ζεστά.
0: Πάμε να βρούμε το φόρι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Με έπαιρνε 800 ναι. Τηλέφωνα τέτα σήμερα. Αργίες, Σαββατοκύριακα, δεν λειτουργεί ρε φόρη. Ώρες καταστημάτων λειτουργεί το κινητό μου. Γιατί γελάτε, κυρία?
1: Όχι, γιατί εγώ σε καταλαβαίνω πολύ.
0: Ώρες καταστημάτων, ναι, το κινητό.

0: Λειτουργεί ώρες καταστημάτων. Τι έγινε, σήμερα δεν με ακούω καλά. Κάτι έγινε.
1: Λίγο χαμηλά.
0: Κάτι έγινε. Καλημέρα, Φόρη, είσαι εδώ. Κάτσε το βρούμε. Φόρη, Φόρης.
2: Ναι, ναι.
0: Περίμενε καλή εσύ. Φόρης, Φόρη.
3: Καλημέρα,
0: γεια
3: σου, καλημέρα.
1: Έλα, Φοράκο μου, έλα, καλώς τον.
0: Είχαμε τίποτα σημαντικό.
3: Έπαιρνα τηλέφωνο, ναι? Γιατί είχες πει, να σε πάρω το χρόνο στα Μουδανιά.
0: Ναι, δεν ήρθα στα Μουδανιά όμως, πέρασα. Από έξω. Τι.
3: Χθες, ρε παιδιά, αηδίασα.
0: Έγινε κάτι. Γιατί έβλεπα τις κλήσεις. Α, εντάξει, εντάξει.
3: Μην έχεις πει τα χρόνο στα Μουδανιά.
0: Εντάξει, ναι, δεν μπήκα μέσα, ναι, δεν μπήκα.
1: Αηδίασες με τι.
3: Τι έπαιρνα, χθες πήγα να κάνω το πρώτο μου μπάνιο, έκανα μπάνιο, ωραία θάλασσα, με άλλο συμφωνώ, αλλά ρε παιδιά, σε τι κόσμο ζούμε, τι μάγια να τα φοράνε γυναίκες, λίγο ντροπή, λίγο έσχος.
1: Άσε μας, δεν φτάνει που κάνετε τζάμπα οφθαλμό, όλο τρογκρινιάζεις και από πάνω.
0: Αυτά που είχαν την δεκαετία του 20, που είχαν και φουστίτσα, που είχαν μπροστά.
3: Πού ζούμε, ρε παιδιά.
1: Τώρα που το λέω αυτό, γέλασα πάρα πολύ, να είναι καλά τα παιδιά, κάμεραμάν που κάνανε αυτά τα, ναι, τα γνωστά βιντεάκια.
0: Στη Βουλιαγμένη, ας πούμε.
1: Ναι, μπράβο, άλυμο και όλα αυτά.
0: Καλά,
1: χορτάσαμε πισινούς.
0: Ο σκηνοθέτης είναι, δίνει ειδικές εξετάσεις.
1: Μαζί.
0: Για αυτά τα πλάνα.
3: Να ρω, αυτή δεν είναι πισινή, αυτά είναι άγουρα αχλάδια από την Άρτα.
1: Α.
0: Οχ.
3: Έτσι είναι.
1: Από την Άρτα συγκεκριμένα, εντάξει, οκ. Okay.
3: Καλύτερα αχλάδια.
1: Κατά τα άλλα, βρε, του Αγίου Πνεύματος ήταν χθες. Για άνθρωπο του Πνεύματος έχουμε εδώ.
3: Είμαι και υπάλληλος ΔΕΗ εγώ.
0: Αφού έχει πέσει και αυτό το κάστρο, εμείς τι να κάνουμε. Τι να σώσουμε εμείς.
3: Νικηφόρου, πατηρά, Κωνσταντινούπολος.
1: Ναι.
3: Κωνσταντίνου την Ομάτυρα και Ιωάννου Τραπεζούντιου.
1: Νικηφόρος παίζει πολύ το όνομα. Γιορτάζουν σήμερα.
3: Έτσι. Είναι Νικηφόρο. Ξέρω και έναν Νικηφόρο, τον αυτό που είναι. Τον εγώ μου στη Μολύ Βλατάνο, μου πάνω στην πόλη.
0: Δεν το βγάζει το παιδί τώρα, παιδί, στα βαθύσια Νικηφόρο, σταματήσει τα χαζά τώρα.
1: Τι ρεσί, όχι, έχει Νικηφόρο.
0: Μόνο παππού πάνω από πέντε στρέμματα να γράψει ο παππού και μετά ναι, το δίνει.
1: Α, και αυτό.
3: Το φόρο το βγάζει.
0: Όχι, με τίποτα, τι είναι αυτά που λες.
1: Ακόμα με αυτό τρώγεσαι.
0: Μια ζωή θα έχει προβλήματα το παιδί.
1: Συνήθισε το, σε λένε Νικηφόρο.
3: Άκου Κώστα, αυτό το γόδι που έβαλε ο Βαριγιάννης που έχει τα κάστρα του Γεντίκου, λέει.
0: Ναι, όχι ο Βαριγιάννης, ο Χιλιτήρης.
3: Μια φορά με τη μάγρα πάνω, με το που πήγα μέσα, πάμε να φύγουμε τώρα.
0: Γιατί?
3: Σε πιάνει μια κλειστοφοβία, πάμε να φύγουμε τώρα, λέω.
0: Μέσα.
1: Περίεργα, ο καθένας.
3: Δεν είναι τέτοια εγώ.
0: Μέσα, φόρη μου.
3: Για παραλίες.
0: Για παραλίες, για ανοιχτοσκές, για χλάδια, Άρτας.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Γεια σου, Φόρη.
3: Όχι, καλημέρα μου, παιδιά.
1: Για τέτοια, για τέτοια, για τέτοια.
0: Τι είναι σήμερα. Κάτι λέγανε για τα κορίτσια στην προηγούμενη κόμπη.
1: Για τα κορίτσια.
0: Ναι, ρε παιδί μου, είναι, λέει, Διεθνής ημέρα εκδεδομένων κτλ.
1: Α, ναι, εργατριών του σεξ.
0: Δεν υπάρχει τέτοια μέρα, παιδιά.
1: Υπάρχει, αλλά ξεστή και.
0: Δεν υπάρχει τέτοια. Δηλαδή, είστε σοβαροί ότι κάθισαν στον ΟΗΕ.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, πραγματικά το πιστεύετε αυτό.
1: Λίγο.
0: Ότι κάθισαν όλοι αυτοί οι εκπρόσωποι 190 και πλέον χωρών. Να κάνουν διεθνή ημέρα στον ΟΗΕ ή ξέρω εγώ είναι κανένα περιοδικό πάλι κανένα τέτοιο.
1: Όχι, δεν είναι, επειδή με έκανε και εμένα εντύπωση.
0: Μισό λεπτό, πάμε να πούμε τις καλημέρες και θα μας τα πεις μετά. Παρακαλώ.
4: Καλημέρα.
0: Γεια Σοφία.
1: Γεια
0: καλημέρα,
1: Σοφία.
0: Σοφίτα.
1: Καλημέρα.
4: Χρόνια πολλά σε όλες τις κοριτσάρες.
0: Γιατί, χρόνια πολλά.
4: Που κάνουν το πιο ωραίο επάγγελμα.
0: Τσατσά ήταν αυτή, ξέρει.
4: Που υπάρχει σε αυτόν τον πλανήτη.
0: Δεν το ξέρει αυτό.
4: Αυτές που κάνουν τους άντρες.
0: Κάτσε, κάτσε. Η άλλη έπεσε κάτω. Πνίγηκε. Πνίγηκε,
4: παιδιά. Τις βαρβαρίσκες, χρόνια τις φοράμε. Διεθνής ημέρα σήμερα. Ό,τι κάντε και πάρτε τζάμπα.
0: Κάτσε να συνεφέρω τη Σμαράγδα. Μισό λεπτό, κύριε και κύριοι. Μισό λεπτό.
1: Εσείς θα με αφήσετε να ησυχάσω.
0: Δεν το ήξερες αυτό.
4: Καμπάνια.
1: Όχι,
4: και ο Κώστα.
0: Δεν μου λες, Σοφία.
4: Να μου προσέχετε τις κοριτσάρες μου.
0: Τις προσέχουμε εμείς, είμαστε τέτοιοι άντρες. Είμαστε γεννημένοι για να προσέχουμε τα κορίτσια εμείς είμαστε.
4: Α, μπράβο.
0: Είμαστε από αυτή την μπάστα. Δεν μου λες, πες λίγο στις Μαράγδα ότι έχεις ένσημα σε οίκο ευαγή, ναι, ευαγή. Σε ευαγή σύνδρυμα. Ότι έχεις ένσημα.
4: Έσημα.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
4: Βέβαια.
0: Πού?
4: Έτσι, ανταντέμαστε.
0: Όχι, εγώ το ξέρω, γι' αυτό το λέω. Η Σμαράγδα δεν το ήξερε.
4: Αλλά είναι λίγα.
0: Εντάξει, λίγα είναι, ρε παιδί μου, αλλά εντάξει.
4: Γιατί δεν δούλεψα πολλά χρόνια γι' αυτό.
0: Εντάξει, εντάξει.
4: Είναι λίγα.
0: Εντάξει. Πού δούλεψε?
4: Εκ Βαρβαρίου μεριά. Εντάξει,
1: γεια σου, ρε Σοφίτα.
0: Εγώ ξέρω, ρε παιδί μου. Το λέω στη Σμαράγδα. Εγώ τα ξέρω.
4: Ήμουν υπεύθυνη σε ένα μαγαζί.
0: Έτσι.
1: Α, θα τρελαθώ.
0: Υπεύθυνη.
4: Βέβαια, τώρα και εσύ, κάτι χρόνια.
0: Τον έλεγε στον πρόλογο.
4: Ποιο να?
0: Τον πρόλογο, την ελεύθερα πιασήματα και τα λοιπά.
4: Βέβαια, μιλούσαμε
0: για
4: καμιά
0: αρπά. Γεια σου,
1: Μία. Θα σταματήσετε.
0: Έπεσε κάτω η Σμαράγδα, παιδιά. Να με πήγε να πιει εκείνη τώρα καφέ. Και τη έφυγαν όλα τα. Από τα ρουθούνια έφυγε ο καφέ.
1: Τι λέει.
0: Ναι, ναι. Τι? Βαρδαρίου μεριά, έχουμε αίσθημα.
1: Δεν το πιστεύω.
0: Υπεύθυνη καταστήματος.
1: Απίστευτο.
0: Ε?
1: Τόσα χρόνια.
0: Ναι, βέβαια.
1: Για να μην
0: δεν
1: ξέρω τίποτα. Όχι.
0: Αλήθεια λες.
1: Μα, λέω τι λέει ο Κώστας πρωί-πρωί.
0: Όχι, εγώ πάντα σοβαρά μιλάω. Καλημέρα, παρακαλώ.
5: Σοφία.
0: Η Σοφία, πες ρε Βαράβα.
5: Μπαργούμα.
0: Ναι.
5: Μπαργούμα ήταν η Σοφία.
0: Μπαργουμάνα. Εκεί στα κάθετα από το μοναστή, κοντά στο Βαρδάρι. Στα κάθετα, έχει κανένα 2-3 μαγαζιά.
5: Και ο Βαρδάρι ήταν αμάμπα μπαντά.
0: Ξέρω, πήγαινε εγώ.
1: Ωραία, τώρα εξηγούνται πολλά. Μάλιστα.
0: Έλα.
5: Τυχονόσουν από και πού.
0: Τυχώθηκα πολλές φορές, ναι, βέβαια.
5: Και μια που έβαλες αυτά τώρα το τραγούδι του Πασχάλη,
0: ναι.
5: Δεν πετάς και βρε με λαχρινάκι με πότσες σε σφαρμάκι.
1: Τι με ποτίσατε τώρα, μου έκατσε ο καφές εδώ.
0: Καλημέρα παρακαλώ. Έχετε πολύ πλάκα.
1: Αχ,
0: καλημέρα.
1: Καλέ.
6: Καλημέρα σας.
0: Το Γιώργο.
1: Προχθές,
0: παιδιά. Το λυπήθηκα προχθές. Την Παρασκευή σε λυπήθηκα, ρε Ζόρτς, την Πέμπτη. Να παίρνει τηλέφωνο ο άνθρωπος να θέλει να πει κάτι. Έτσι.
1: Ναι.
0: Και να τον ακούει ο Ραπτοπούλος και να λέει: δεν μπορώ, ρε, μου τη πάει η φωνή σου, ρε. Κράκ, να τον κλείνει. Ξανά αυτό. Ξανά αυτό.
6: Δεν στραβώνουμε, ρε.
0: Όχι, έτσι δεν στραβώνουμε. Ναι.
6: Κοστάρα, τόσα χρόνια είμαστε, ρε.
0: Έτσι. Τι μα πει ο Ραπτοπούλος, το γατάκι.
6: Έτσι λέω: χρόνια είμαι στο Μετρόπολη, 30 άραβαρε χρόνια. Θα στραβώσω εγώ από τα τάκι.
0: Όχι, ρε, τρελό.
1: Τι είπε, καλό καλοκαίρι. Καλά ξεκινήσαμε.
6: Από κάτι που λέγεται φιλαράκι μου, Βαραβά. Τα επιτόπου και τα έτσι, γεια σου ρε Βαραβάντερβις, γεια σου ρε Κουκούρου Κυροσοφία. Ένα φεγγάρι καλό με την Κυροσοφία μαζί και εγώ πέρασα τα κουρμπέτια αυτά.
0: Είδες παρέχω την πρωί. Εμείς τα χτίζαμε τα μαγαζιά αυτά, κυρία. Όταν ο Βαραγιάννης σύγχναζε στο Σεχραζάτ, ο Χιλιτίδης έπαιρνε κακάο να μεγαλώσει, να ξέρετε έτσι.
6: 14
0: δεν ακούει ποτέ, γι' αυτό τον κλείνει ο Ραπτοπούλος. Έχει το τηλέφωνο του, είναι ειδικό, είναι συσκευή που μόνο ακούς. Μόνο λες.
1: Μόνο μιλάς.
0: Μόνο δεν ακούς.
6: Έχω κακό ένα άτομα, ναι, για πες μου
1: τι αχ.
0: Γεια σου Γιώργη, τα φιλιά μας.
1: Το Σεχραζάτ που ήταν Γιαννιτσόν.
0: Όχι, όχι, ναι.
1: Γιατί εκεί δεν ήταν η κακόφημη.
0: Το Σεχραζάτ δεν είχε χαρτιά. Δεν ήταν επίσημο κατάστημα.
1: Α,
0: ήταν ανεπίσημο.
1: Το πρωί, ας πούμε, λειτουργούσε και σαν μπουγάτσα.
0: Το πρωί ήταν γιαπή, κοδομή. Κανονικά βάζανε τα κορίτσια, βάζανε τα ρούχα της δουλειάς και με ρεμέτη πιάνανε μυστρή, ξέρω εγώ αυτό, λάσπη, σοβάτης μάλλον, μπεταντζίδες κτλ.
1: Ένα φεγγάρι.
0: Το βράδυ βάζανε φορέματα, fancy dresses.
1: Ναι.
0: Και τραγουδούσανε, σερβίρανε κτλ.
1: Άκου τώρα. Ένα φεγγάρι, μιλάμε μόλις είχα τελειώσει το Λύκειο, εκεί που δίναμε τις,
0: ναι.
1: Αμέσως μετά τις Πανελλήνιες. Είχα δουλέψει, ξέρεις πού, στον ΟΠΑΠ.
0: Πρόσχετα θα πεις.
1: Στον ΟΠΑΠ, παιδί,
0: στη διαλογή.
1: Στη διαλογή.
0: Στη διαλογή, ναι.
1: Μας παίρναν τότε πιτσιρίκια για Σαββατοκύριακα. Και ξέρεις πώς μας φαινότανε. Ότι δεν υπήρχε αυτό στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή πρώτη φορά το βλέπαμε.
0: Άλλος κόσμος.
1: Ναι, άλλος κόσμος.
0: Καλημέρα στη γραμμή.
1: Γιατί πηγαίναμε πολύ νωρίς.
0: Ναι, ναι, το ξέρω. Καλημέρα. Δεν υπάρχει εδώ κανένα στη γραμμή, οπότε ξεμπερδέψαμε.
1: Να ξυπνάς εσύ τώρα να είσαι με την μπουγάτσα και το κακά ακόμα. Και καλά, εγώ. Καλά, καφέ δεν πίνω.
0: Ναι. Και ο άλλος θα.
1: Λοιπόν, άκου να σου πω όμως τώρα.
0: Αγώνα, ναι.
1: Αφού είμαστε σε αυτό το κλίμα, γιατί είναι αυτή η μέρα, γιατί γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 2 Ιουνίου, όταν όλα ξεκίνησαν το 1976 αυτή την ημερομηνία. Περισσότερες από 100 εργάτριες του σεξ κατέλαβαν την εκκλησία του Αγίου Νικητίου. Πού αλλού στη Γαλλία θα γινόταν αυτά?
0: Στην Κρενόμπλη, μήπως.
1: Στη Λιόν. Στην πόλη Λιόν της Γαλλίας.
0: Την ταινία Τα κορίτσια της Κρενόμπλη την έχεις δει?
1: Δεν την έχω δει. Είναι με εξεργάτριες.
0: Ναι, είναι μια πραγματική ιστορία. Όπου ένα βράδυ, ας πούμε, δεκαετία του 60,
1: ναι.
0: Όλα τα εκδεδόμενα κορίτσια στην Κρενόμπλη. Και μάλιστα εκεί που πήγαμε εμείς, ας πούμε, ξέρουμε την ιστορία. Αλλά υπάρχει μια ταινία. Σε ένα βράδυ πήγαν στην αστυνομία και κατέδωσαν όλες μαζί, ναι. Όλους τους ταβαντζίδες. Είπανε ποιοι είναι, τι κάνουν, που μένουν κτλ. Γιατί είχε φτάσει, ας πούμε, ο κόμπος στο χτένι. Και υπάρχει μια ταινία, ας πούμε, πάρα πολύ ωραία να δείτε.
1: Συνειρημικά με πάει σε αυτό, γιατί και εδώ ο κόμπος στο χτένι είχε φτάσει προφανώς για τα κορίτσια αυτά.
0: Ναι.
1: Θέλανε να προσελκύσουν την προσοχή της τοπικής κοινωνίας για τις απάνθρωπες συνθήκες, για την εις βάρος τους αστυνομική βία,
0: ναι.
1: Αλλά και την απροθυμία της γαλλικής κυβέρνησης να επιλύσει τα προβλήματά του με όλα αυτά.
0: Υπάρχει τέτοια μέρα, βέβαια δεν νομίζω να είναι από πίσω ο ΙΕ, αλλά τέλος πάντων, ναι.
1: Κοίταξε, δεν το διευκρινίζει. Λέει
0: ναι.
1: ότι τραγουδούσαν πολιτικά τραγούδια, κράβγαζαν συνθήματα για καλύτερες συνθήκες, μπλα μπλα. Έληξε μετά από μια εβδομάδα μετά από την επέμβαση της αστυνομίας.
0: Ναι.
1: Αλλά αποτέλεσε, λέει, την αφετηρία για τη διεθνοποίηση του κινήματός τους και την καθιέρωση αυτής της ημέρας ως διεθνούς ημέρες εργατριών του σεξ.
0: Αφού τα έπαιρνε χοντρά το γαλλικό κράτος, οι πελάτες υπήρχαν παντού. Συχνά ανάμεσά τους ήταν οι πιο αξιοσέβαστοι οικογενειάρχες και ηθικολόγοι της.
1: Έτσι δεν γίνεται.
0: Αλλά η δημόσια συζήτηση προσποιούταν ότι το σεξ επιπληρωμή είναι ένα μεταφυσικό φαινόμενο που εμφανίζεται μόνο τη νύχτα και εξαφανίζεται το πρωί. Πάρα πολύ ωραία.
1: Ωραίο, ε!
0: Ναι, μάλιστα.
1: Μπήκε ο δαίμονας μέσα μου, ξέρω,
0: ναι,
1: εγώ, και
0: ναι,
1: το πρωί
0: ναι,
1: πάω
0: ναι.
1: στην εκκλησία και κάνω τους μεγάλους σταυρούς.
0: Και πάω και εξομολογούμε, ας πούμε, και όλα καλά.
1: Η αλήθεια είναι ότι έχει μεγάλο βαθμό επικινδυνότητα στη συγκεκριμένη δουλειά. Είναι και πολύ επιβαρυτική. Δηλαδή, εγώ δεν ξέρω.
0: Τι.
1: Ήμουν πάντα διχασμένη σε αυτό το πράγμα. Εάν όντως οι γυναίκες που το επιλέγουν, πώς γίνεται στην Ολλανδία.
0: Δεν ξέρω.
1: Πώς γίνεται στην Ολλανδία, ρε παιδί μου.
0: Μπορώ να πω σε αυτή τη λογική του κουβέντα, να σου πω την αλήθεια τώρα.
1: Ναι, που θεωρούνται ακριβώς ισότιμα μέλη της κοινωνίας.
0: Είμαι στη γραμμή, ρε Κώστα, γιατί δεν βγαίνω. Γιατί δεν μιλάς, ρε Τάσο, μίλα.
1: Σκέφτομαι, ρε παιδί μου, ότι με την ανομαλία που υπάρχει και έξω και τη ναι. ζούμε καθημερινά,
0: ναι.
1: ότι είναι και
0: τι?
1: Μια μορφή λειτουργήματος για να ξεσπάνε κάποιοι τη βιαιότητά τους, αν θες.
0: Τι να σου πω, δεν ξέρω. Δεν θέλω να πω στο θέμα, γιατί θα γίνω πρωί-πρωί. Δεν θέλω να γίνω τόσο αιχμηρός και σκληρός.
1: Όχι, αλλά
0: θα πω δύσκολα πράγματα.
1: Ωραία,
0: εγώ δεν ξεκινάει από τίποτα. Καλημέρα,
1: εσύ
0: Τάσο, είσαι εδώ, στη γραμμή.
7: Ναι, καλημέρα, καλό.
0: Α, έχει κόσμο. Ο Γιώργος είναι ακόμα εδώ. Ρε Γιώργο, κλείσε, ρε. Καλημέρα. Έλα. Έλα.
7: Ο Χολίτης ποιος είναι, ψυχούλα μου, Κώστα?
0: Η Σμαράγδα.
1: Ψέμα,
7: άσε ρε τον πρόλογο, ρε Βαγγίκη. Άσε ρε τον πρόλογο και τα μας. Και τα μας θα σας κάνουμε να χειστείτε, ρε, πάνω σας από το γέλιο, ρε. Εμείς έτσι.
0: Γεια σου, ρε Γιώργο, γεια σου, ρε, κλείσε, ρε. Έχουμε μια μισή ώρα πρωτά μας κάνει μια εκπομπή. Τάσο, καλημέρα, μίλα, ρε.
1: Ωραία, τι πάθαμε πρωί πρωί.
7: Ναι, καλημέρα, καλό μήνα.
0: Καλημέρα, καλό μήνα.
1: Καλημέρα.
7: Έγινε.
0: Καλά.
7: Εγώ μιλάω, ρε, να πούμε και δεν.
0: Πολλές γραμμές, πολλές γραμμές. Η Σμαράγδα είναι στην Χουλή.
7: Έχουμε ένα μήνα να είναι καλό καλοκαίρι χωρίς καθόλου φωτιές, αν γίνεται.
0: Δεν γίνεται, Τάσο.
1: Άρε, Τάσο.
0: Θα έχουμε φωτιές, Τάσο.
7: Λοιπόν, εγώ είμαι. Εμείς
0: θα έχουμε κάθε χρόνο και περισσότερες φωτιές. Τάσο.
7: Το ξέρω, ρε φίλε, αλλά τι να κάνουμε.
0: Όχι, τίποτα. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα.
7: Ελπίζουμε στο καλύτερο φέτος, να πούμε να είμαστε καλά. Εμείς είμαστε πάντα στην πίζα, να ξέρεις από αυτή τη.
0: Το ξέρω, ρε Τάσο. Το ξέρουμε όλοι, Τάσο. Απλά αυτός που θα πάει να βάλει φωτιά, ακούς, θα πάει να βάλει την ημέρα που δεν θα μπορείς να κάνεις τίποτα. Δεν θα πάει να βάλει χθες ή σήμερα που έχει τρία από φορ.
7: Έχουν ξεκινήσει.
0: Λοιπόν, όχι, ναι, εντάξει, light είναι αυτά. Άστα, αυτά είναι. Αλλά όταν αρχίσει το μελτέμι, ακούς τα 7 άρια, τα 8 άρια στο Αιγαίο, τότε θα μου πεις, ας πούμε, εγώ θα παίρνω 100 φωτιές τη μέρα.
1: Αυτό που είπε είναι σημαντικό. Έχουν ξεκινήσει, είχατε πυρκαγιές, δηλαδή.
0: Ναι, βέβαια είχαμε.
7: Έχουν ξεκινήσει, βέβαια.
0: Τώρα, ρε Σμαράγδα.
7: Είναι ο πρόλογος. Είναι ο πρόλογος αυτός, Σμαράγδα.
0: Έχει πολύ καιρό.
1: Όχι, Τάσο, άλλο θέλω να πω. Όχι από φυσικά αίτια.
0: Τι θα πει αυτό? Γιατί ξέρουμε από τι είναι φωτιές.
1: Ρε παιδί μου, από ένα μπουρίνι, από μια πυρκαγιά, από ένα καλώδιο.
0: Πού ξέρουμε από τι
1: είναι. Μετά δεν κάνουν αυτοψία εκεί πέρα, δεν λένε ότι βρήκαμε.
7: Υπηρεσία, τα αναλαμβάνει υπηρεσία.
1: Βέβαια, αυτό ρωτάω. Αν έχουμε
0: επιτίδιους. Μα δεν το ξέρουμε ποτέ, σε καμία φωτιά δεν το ξέρουμε.
1: Τους πιάσουμε τώρα που είναι νωρίς.
0: Καλά, και τους πιάσαμε τους άλλους πέρυσι. Και τι κάναμε.
7: Είχε εχθές, είχε στη Βόρεια Εύβοια, στους Ωραίους.
0: Ναι. Και στον Άγιο Κωνσταντίνο, έχει και αλλού, έχει σε 5-6 περιοχές.
7: Και στους Αγίους Θεοδόρους.
0: Και στους Αγίους Θεοδόρους.
1: Πάντως, παιδιά, περπατώντας στη Χαλκιδική και επειδή πήγαμε στην επιστροφή και από κάποιους παραδρόμους, η εικόνα με το σκουπιδαριό είναι απελπιστική. Απελπιστική και φυσικά αυτά.
0: Σταματήστε να πετάτε σκουπίδια.
1: Είναι αιστείες.
0: Μην πετάτε σκουπίδια.
7: Εφόσον δεν καταλαβαίνουμε και είμαστε ζώα και όταν λέμε ότι είμαστε αντιπυρική περίοδο και δεν ανάβει για κανένα λόγο φωτιά. Όταν το μάθουμε αυτό και το καταλάβουμε στο ξέρω μας το κεφάλι, τότε θα έχουμε και λιγότερες φωτιές και περιστατικά. Ναι. Την αγάπη μου, καλή εκπομπή.
1: Γεια σου, Τάσο μου, καλημέρα.
0: Άμα να πιάσουμε τα φρούτα, λέει, για τους μάλιστα.
1: Ποια φρούτα?
0: Πλένε διάφορα εδώ για τα αχλάδια άργους που είπε ο άλλος, τι είπε.
1: Αχλάδια άρτας είπε.
0: Άρτας, ναι, ναι. Προτείνουν άλλα φρούτα.
1: Άλλα φρούτα.
0: Άμα, ναι, καλύτερα να τα πούμε, λέει.
1: Διαβάζονται.
0: Όχι.
1: Τα φρούτα. Όχι.
0: Όχι.
1: Γιατί?
0: Γεια σου Παναγιώτη μου, καλημέρα.
1: Ρε, πού να σφίξουν οι ζέστες? Δηλαδή, σαν αυτό το ρητό δεν έχει τελικά. Θα μας τρελάνε το πρωί-πρωί.
0: Όντως. Πού να σφίξουν οι ζέστες.
1: Πάντως, εμείς συντονιζόμαστε, αν και ποτέ δεν συνεννοούμαστε για την εκπομπή, γιατί και εγώ προτίμησα, εσύ ξεκίνησες με τον Πασχάλ, να βάλω μια ωραία παραλία της Χαλκιδικής.
0: Όριστε, παίζει το κάτι τώρα. Εδώ είναι μια μεγάλη, ας πούμε, ποιο το κορυφαίο τραγούδι που έχουν γράψει για καλοκαίρι, ας πούμε.
1: Το ποιο?
0: Το κορυφαίο. Όλων.
1: Ξένο ή ελληνικό?
0: Πες ό,τι θέσεις.
1: Εγώ θα έλεγα Summer Time.
0: Μπράβο.
1: Ε, ναι.
0: Μπράβο.
1: Ναι.
0: Για πες.
1: Ελληνικό τώρα με έβαλες όμως σε σκέψεις.
0: Ε, εντάξει. Το Πορτοκάλουγλ, τον Φατμέ.
1: Το Φατμέ, λες, το καλοκαιράκι. Ωραίο, ναι, χαρούμενο, ευδιάθετο.
0: Το δεν υπάρχει, ναι, όντως.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Κανένα νέο έχουμε?
1: Όταν λες, τι νέα θες?
0: Καλαμάτα, 49χρονος ομολόγησε τηλεφωνία της 39χρονης σύζυγου του.
1: Είναι, παίζει στην επικαιρότητα. Ναι. Δυστυχώς τα νέα δεν είναι καθόλου ευχάριστα πρωί-πρωί.
0: Δεν έχει, ναι. Δεν έχουμε καλά νέα.
1: Την κατέσφαξε.
0: Ναι.
1: Τα παιδιά κοιμόταν δίπλα. Δεν ήταν ένα ζευγάρι, λέει, άντε, που είχαν δώσει δικαίωμα στην αστυνομία.
0: Εντάξει, αυτά δεν μας
1: ενδιαφέρουν. Όχι στη γειτονιά.
0: Τα δεν μας ενδιαφέρουν ποτέ.
1: Ναι. Άντε να δούμε και από εκεί. Χάθηκε ο Μάριος. Χάσαμε τον Μάριο.
0: Τον οικονόμου, ναι.
1: Τον οικονόμου. Μετά από...
0: Αυτή τη βδομάδα είχαμε, ας πούμε, το τελευταίο διάστημα και τον Παρασκευά, τον Νάτσα.
1: Ναι.
0: Είχαμε τον Μπορμπόκη. Είχαμε τον οικονόμου.
1: Ναι.
0: Χτύπησε λίγο το κομμάτι αυτό.
1: Ο Μαστροκώστα, Τραγιανός Δέλλας, δηλαδή, γι' αυτό που λέμε για το δικό μας το χώρο.
0: Ναι. Και εμείς τη θεία μας τη Λίτσα την έχουμε το Σάββατο, είναι σε πολύ δύσκολη. Της, η αγαπημένη της, μία από τις αγαπημένες, η πεθερά μας, η Βέφα, είναι τέσσερις αδερφές, πάρα πολύ αγαπημένες. Η μία το Σάββατο έπαθε μια ζημιά και μάλλον δεν επανέρχεται. Και είμαστε λίγο περίεργα από τότε.
1: Τι να πω.
0: Ναι. Λοιπόν, και η καταπληκτική τύπησα τα... Δεν είναι επί της ώρας. Λοιπόν, ρε, το Τσέχο φωτογραφία που έχει βάλει. Τι έχει βάλει? Έχει βάλει Τσέχος Ταλικέρης. Μάλιστα, το Mr. Bean από πίσω. Βάλε και εσύ, ρε φίλε Ανέστη, βάλε ένα δικό μας, ας πούμε.
1: Πού τον έβαλε
0: τον έβαλε με... Άστο τώρα, εντάξει. Καθένα το πρωί, ό,τι του κατέβει, του Λόλο Στεφανή. Λοιπόν, σήμερα είναι 3η-2 του μηνός. Για να δούμε κανένα γεγονότο.
1: Να δεν πάμε να δούμε κανένα γεγονότο. Ναι. Να μπούμε στο κλίμα του τι έγινε σαν σήμερα.
0: Για να δούμε.
1: Είπαμε, γιορτάζει ο Νικηφόρος.
0: Νικηφόρος.
1: Υιοθετείται, λέει, από τη Διεθνή Ένωση Ποδοσφαίρου.
0: Ούτε μια φορά στη ζωή μου δεν είχα ούτε ένα φίλο, ούτε ένα γνωστό Νικηφόρο.
1: Εγώ το είχα εισδιπλούν. Συμμαθητή από το δημοτικό έως και το λύκειο. Νικηφόρος Νικηφορίδης. Και τα δύο.
0: Νικηφόρος Νικηφορίδης.
1: Νικηφόρος Νικηφορίδης, ναι.
0: 455. Λελασία της Ρώμης. Οι Βάνδαλοι μπαίνουν στη Ρώμη και τη λελατούν για 2 εβδομάδες και τα κάνουν όλα γης μαδιάμ. Η ερώτηση είναι, οι Βάνδαλοι πήραν το όνομά τους από τους βανδαλισμούς ή οι βανδαλισμοί πήραν το όνομά τους από τους βάνδαλους?
1: Και μην το γκουγκλάρετε, βρείτε το άμα μπορείτε.
0: Δεν μπορούν να το γκουγκλάρουν.
1: Δεν μπορούν, λες.
0: Όχι,
1: ε?
0: Όχι. Αυτά που βάζουμε εδώ δεν γκουγκλάρονται.
1: Ωραία, τέλειο, πάρα πολύ ωραίο. Η κότα έκανε το αυγό ή το αυγό την κότα. Ναι, πολύ ωραίο.
0: Οι Βάνδαλοι δημιούργησαν τον όρο.
1: Ναι,
0: ή ο όρος, ας πούμε, δημιούργησε τη φυλή αυτή που η οποία υπήρχε.
1: Αυτό θα έλεγα. Εμείς απαντάμε ή το αφήνουμε έτσι?
0: Αυτό ξέρουμε εμείς.
1: Α.
0: Τι, έτσι το λέγαμε.
1: Εντάξει.
0: 1941.
1: Αυτό πήγα να πω.
0: Γερμανοί αλεξιπτωτιστές εκτελούν Έλληνες πολίτες στο χωριό Κοντομαρί. Έχεις δει καθόλου πλάνα από την εκτέλεση?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Δεν
0: υπάρχει φωτογραφικό υλικό από την εκτέλεση αυτή, όπου μιλάμε για την θηριωδία, διότι σε αυτή την περίπτωση ούτε στον τοίχο τους έστησαν, ούτε τους έδεσαν. Ήτανε σε φάση κυνήγι.
1: Να.
0: Κατάλαβες? Δηλαδή, με το που θα πέσει το πρώτο σου πυροβολισμό, μπορείτε να τρέξετε.
1: Να.
0: Και όποιον πετύχουμε μετά, σαν τα κουνέλια, σαν τα τσολαγούς.
1: Hunger Games.
0: 1962.
1: Το μάλλον... έχω πει αυτό για τον παππού.
0: Ποιο?
1: Το Δημητράκη.
0: Παππούς ο Δημητράκης τι έκανε, παππούς?
1: Ότι
0: Δημητράκη
1: ξέφυγε από τέτοια εκτέλεση.
0: Πού?
1: Στη Χαλκιδική.
0: Χαλκιδική, α, ναι, Χαλκιδική.
1: Χαλκιδική. Και έφυγε πάνω από τα βουνά και βγήκε αρνέα μεριά. Έπεσαν πάνω του πτώματα, ναι.
0: Άντε, ναι. Ο παππούς αυτός, πιανού είναι παμπάς, ήταν έτσι.
1: Της μαμάς.
0: Της μαμάς, ε.
1: Να. Και τη γλίτωσε με αυτόν τον τρόπο.
0: Μέσα.
1: Είναι.
0: Φοβερό. 1953, Ελισάβετ η δεύτερη. Τέτοια μέρα στέφεται βασίλισσα του Ηνωμένου Βασιλείου. Γιατί το λέμε τώρα αυτό? Θα σας πω γιατί.
1: Πες το.
0: Στέφεται, λέει, βασίλισσα του Ηνωμένου Βασιλείου, του Καναδά, της Αυστραλίας, της Νέας Ζηλανδίας και άλλων εδαφών. Ούτε ήξεραν τι έχουν.
1: Δεν ήξεραν καλέ. Βάλε και.
0: Βάλε, ναι. Του, βάλε και άλλον εδαφόν.
1: Και άλλον εδαφόν. Και καταπληκτικό. Άλλο.
0: Αλλά το λέω γιατί πρόκειται για το πρώτο μεγάλο διεθνές. Τι είναι αυτό. Πρέπει να πάμε στις διαφημίσεις. Είναι, ακούστε λίγο, το πρώτο διεθνές γεγονός μεγάλο που μεταδίδεται τηλεοπτικά.
1: Ναι, και ήταν πολύ πρωτόγνωρο.
0: Δεν υπήρχε κάτι πριν, έτσι, 1953. Δηλαδή, μου κάνει εντύπωση, αυτό μου κάνει εντύπωση. Δεν είχαμε μεταδώσει ένα τελικό μουντιάλ, κάτι.
1: Δε, όχι.
0: Τίποτα. Και... ένα διαγωνισμό τραγουδιού, οτιδήποτε, τίποτα. Δεν είναι η πρώτη φορά.
1: Και μάλιστα είχε γίνει ολόκληρη ιστορία το πώς θα συμβεί, γιατί μιλάμε τώρα για βασίλισσα, για μέτρα ασφαλείας.
0: Μα δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα για την τηλεοπτική κάλυψη, πάω. Είναι η πρώτη, λέει, απευθείας τηλεοπτική κάλυψη ενός γεγονότος.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες γιατί
1: ναι,
0: το λέω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό είναι το σπουδαίο για μένα.
1: Μεταδώσει,
0: δεν είναι το σπουδαίο η στέψη.
1: Το απευθείας, έτσι.
0: Βέβαια το απευθείας. Είναι η πρώτη φορά που απευθείας ο πλανήτης βλέπει ένα γεγονός. Δηλαδή, καθόταν άλλο στο USA και βλέπει την στέψη της Ελισάβετ. Πριν δεν είχε ξαναγίνει ποτέ αυτό. Είναι η πρώτη φορά. Αλλά είχα την εντύπωση.
1: Ναι.
0: Ότι ένας τελικός είχε μεταδοθεί. Απλά πρέπει να ήταν αργότερα. Λοιπόν, κατά τη διάρκεια.
1: Είπες για τελικό και ήθελα να σε πάω λίγο πιο πίσω. Στο 1891,
0: ναι,
1: που υιοθετείται από τη Διεθνή Ένωση Ποδοσφαίρου.
0: Το πέναλτι.
1: Μπράβο. Ναι. Τότε αποτελούταν, φαντάζει τώρα, ναι. Διεθνή Ένωση Ποδοσφαίρου.
0: Ναι.
1: Το τονίζω και είναι. Ομοσπονδίες. Αγγλίας, Σκωτίας, Ουαλίας και Ιρλανδίας.
0: Εντάξει, γιατί είχαν λίγο ποδόσφαιρο.
1: Όντως, ο κανονισμός του πέναλτι ήταν μια ιδέα του Ιρλανδού επιχειρηματία και τερματοφύλακα.
0: Επιχειρηματίες, παιδιά.
1: William McCram. Έτσι.
0: Πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Κατά τη διάρκεια τώρα ποδόσφαιρο θα παραμείνουμε. 1962 του Παγκοσμίου Ποδοσφαίρου, του Κυπέλου, που ξεκινάει σε λίγες μέρες, η αστυνομία παρεμβαίνει στον αγώνα, πολλές φορές μάλιστα, Ιταλία Χιλή. Υπάρχουν τα πλάνα, τα βλέπα χθες. Υπάρχουν τα πλάνα να δείτε στο YouTube. Αν πατήσετε 1962 Ιταλία, βγαίνει κατευθείαν το παιχνίδι αυτό. Σας μιλάω σε μια φάση, είναι πολύ ωραία δηλαδή, για να καταλάβετε τώρα το ξύλο που έπεφτε. Πάει ένας να περάσει δύο Ιταλούς. Έτσι,
1: ναι.
0: Ένας χιλιανός στο κέντρο. Ναι. Πάει να περάσει δύο Ιταλούς. Ο πρώτος ο Ιταλός κάνει καρατιά στο Μπρινιόλι, θυμάσαι. Ο πρώτος, έτσι. Ο πρώτος Ιταλός κάνει καρατιά στο λαιμό. Πέφτει κάτω ο άλλος. Ο δεύτερος Ιταλός δεν ασχολείται με την μπάλα. Περιμένει να σηκωθεί ο άλλος να του δώσει μπουνιές. Και είναι από πάνω όρθιος και, και αρχίζουν μπουνιές, παιδιά. Μπήκαν η αστυνομία. Η αστυνομία φοράει σαν την Γκεστάπο. Κάτι παλτό μέχρι κάτω τον αστράγαλο.
1: Ασφαλίτες κανονικοί.
0: Τέτοιοι είναι. Με παλτό σου λέω μέχρι τον αστράγαλο κάτω. Και τους έχουν πάρει πόσες φορές να τους βγάλουν τους Ιταλούς έξω. Τέτοιο ξύλο δεν έχει ξαναπέσει ποτέ σε αγώνα.
1: Πείτε το, δείτε.
0: Είναι ο πιο βίαιος αγώνας στην ιστορία του ποδοσφαίρου.
1: Έτσι έμεινε, ναι.
0: Έτσι, ναι. Μα έμεινε για το λέμε σαν σήμερα. Δεν έχει ξαναπέσει τέτοιο ξύλο, σας λέω. Δείτε λίγο τι ξύλο πέφτει. Είναι διαφορετικό από τα άλλα που έχετε δει. Είναι λίγο ανάμεσα σε ποδόσφαιρο και κάτσε. Δηλαδή είναι, τα κτυπήματα είναι πολύ εντυπωσιακά. Δεν είναι, ας πούμε, μια φάπα, μια μπουνιά, έτσι. Είναι καρατιές στο.
1: Τέλειωσε ποτέ ο αγώνας αυτός.
0: Νομίζω 2-0 τελείωσε. Κάποια στιγμή πιο νωρίς. Έχει μια καρατιά στον αφιένα έναν. Το χτυπάει.
1: Ο Χριστός και η Παναγία.
0: Με τις τάπες.
1: Να σε σταυρώνει μάνα να γυρίσει παιδί μου ζωντανό και τέτοια.
0: Άντε πάμε.
1: Πάντως δεν είχαμε και ευχάριστα.
0: Τι, σε τι.
1: Και στις μέρες μας, μετά τον τελικό που είχαμε του Champions League.
0: Εντάξει, αυτό
1: τα είδες τι έγινε στην Γαλλία.
0: Μπορείς να εξηγήσεις.
1: Όχι, δεν μπορώ.
0: Α, μπορώ εγώ. Πολύ εύκολα.
1: Δεν μπορώ με τίποτα.
0: Πάρα πολύ εύκολα. Όταν μεγαλώνεις μια νεολαία, η οποία δεν έχει ούτε μία αξία, ούτε μία, ούτε μισή, αναγκαστικά και αυτή για να βρει ένα ρόλο στη ζωή, α σπάσει κάτι.
1: Να σηκωθήσει τη χαρά. Να το σπάσει.
0: Όχι, κάνει λάθος. Όταν ψάχνει αυτό το ρόλο, έλα κάνει την αναφορά σου και θα σου πω: πει το ποίημα σου, παιδί μας. Τα πούμε αυτά. Είναι πολύ ωραία θέματα αυτά. Μ' αρέσουν πάρα πολύ.
1: Λοιπόν, θέλω να σου πω πως και φέτος το καλοκαίρι η δικαιολογία δεν έχει απευθείας πτήση για να πας ταξιδάκι δεν πιάνει. Η Aegean πετάει από Θεσσαλονίκη σε 43 απευθείας προορισμούς. 18 προορισμούς εσωτερικού και 25 εξωτερικού κόστα. Ειλικρινά, το δύσκολο δεν είναι να βρεις που θα πας, είναι να διαλέξεις μόνο έναν προορισμό. Μπες στο aegeanair.com και κλείσε το επόμενο ταξίδι σου.
0: Μπράβο, Σμαράγδα. Παράθυρο σας πόρτ, φίλες και φίλοι, και επιστρέφουμε αμέσως μετά τις διαφημίσεις εδώ στο Μετρόπολης στους 95,5.
8: Η ώρα είναι 6:30. Μια προσφορά του νέου κτέου Autovision στο κέντρο της πόλης. Δημήτρη, για πού το βάλες?
9: Πάω κέντρο.
8: Α, στην αγορά για ψώνια?
9: Όχι.
8: Λαδάδικα για φαγητό?
9: Όχι.
8: Παραλία για καφεδάκι?
9: Ούτε.
8: Πού πας στο κέντρο?
9: Οτοβιζιόν για κταίο.
10: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
11: Και τώρα το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.
1: Καλή σας ημέρα. Άθλιψη σκόρπισε στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Είδηση του θανάτου Μάριου Οικονόμου σε ηλικία μόλις 34 ετών. Ο πρώην διεθνής αμυντικός της ΑΕΚ και της Μπολόνια έχασε τη μάχη για τη ζωή στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων μετά από σοβαρό τροχαίο με τη μοτοσυκλέτα του. Σύσσωμος ο αθλητικός κόσμος, ΕΠΟ, Super League και ΨΑΠ εκφράζουν τα συλληπιτήριά τους για την πρόωρη απώλεια. Αποκλειστικά στον οργανισμό του ΠΑΟΚ ανήκει τελική απόφαση για τον μέλλον των Οσδόεφ και Τσάλοφ, όπως ξεκαθάρισε ο Ρασβάλου Τσέσκου. Ο τεχνικός του δικεφάλου δήλωσε ότι εμπιστεύεται και σέβεται απόλυτα τους δύο Ρώσους ποδοσφαιριστές, επισημένοντας την ηγετική παρουσία του Οσδόεφ και την προσπάθεια προσαρμογής του Τσάλοφ. Σημειώνεται ότι το συμβόλαιο του Οσδόεφ λήγει στα τέλη Ιουνίου, ενώ ο Τσάλοφ δεσμεύεται για ακόμη ένα χρόνο. Έντονος προβληματισμός επικρατεί στη Θέλτα για τις μέτριες εμφανίσεις του Κάρλος Πέρεθ, ο οποίος έχει ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο με την Ισπανική ομάδα. Ο σύλλογος του Βίγκο αναζητά νέο δανεισμό για τον Ισπανό Εξτρέμ, με την προοπτική να καλύψει μέρος του υψηλού συμβολέου του που ξεπερνά τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Ο Πέρεθ ολοκλήρωσε τη φετινή σεζόν στον Άρη, καταγράφοντας 23 συμμετοχές και ένα γκολ. Σε προχωρημένες συζητήσεις με τον 33χρονο Δανό μέσο Γιένς Γιόνσον βρίσκεται ο Ηρακλής, με τον Παναγιώτη Μονοβασιώτη να έχει καταθέσει μια ιδιαίτερα υψηλή οικονομική πρόταση. Ο έμπειρος Χαφ αποχωρεί μετά από 4 χρόνια από την ΑΕΚ, έχοντας κατακτήσει 2 πρωταθλήματα και ένα κύπελο, με τον τεχνικό των Γκιανών Λευκών Βάλτερ Ματσάρη να έχει ανάψει το πράσινο φως για την απόκτησή του. Στο μπάσκετ, ο σχεδιασμός του ΠΑΟΚ για την περίοδο 26-27 έχει προχωρήσει σε βαθμό που ξεπερνάει το 80%, με τις περιπτώσεις των Ραϊκουάν Γκυρέι και Καΐλ Αλεξάνδρ να βρίσκονται σε πρώτο πλάνο. Ο Αντρέα Τρινκέρι έχει ξεχωρίσει τους δύο παίχτες για τις θέσεις των ψηλών, με τον Γκρέι να προέρχεται από μια γεμάτη διετία στην ΝΑΕΚ, έχοντας φέτος 12,57 πόντους και 4,75 rebound ανά αγώνα. Ο Βασίλης Πανούλης αποτελεί τον κύριο στόχο του Άρη για την τεχνική ηγεσία, με την οριστική απάντηση για τριετές συμβόλαιο να αναμένεται εντός των ημερών. Η πρόταση περιλαμβάνει σημαντική αύξηση του budget με στόχο τη δημιουργία ομάδας πρωταθλητισμού σε Ελλάδα και EuroCup. Την τρίτη του μεταγραφή ανακοίνωσε ο Ηρακλής, εντάσσοντας στο ρόστερ του τον 24χρονο Αμερικανό σέντερ Jacob Hudson, μετά τους Κουκ και Αρνάκουρο. Παράλληλα, η ομάδα του Ζόραν Λούκιτς εξετάζει ζεστά την περίπτωση του Cleveland Melvin που αποχωρεί από τον ΠΑΟΚ, ενώ έκανε κρούς και για τον Ανόλντα Σκουλμπόκα. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
11: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
12: Την Express Cleaning την ξέρεις.
13: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
12: Και πώς λέγεται?
13: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
12: Security δηλαδή.
13: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
12: Μπράβο. Και από τιμές?
13: Απλά ασυναγώνιστες.
12: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
13: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 27 1182 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
14: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
15: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική. Στο

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310-587-870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει? Ο Μετρόπολης 95,5 και οι ανώτερες σχολές Delta 360 σου δίνουν την ευκαιρία να κερδίσεις πλήρη υποτροφία σπουδών στην ειδικότητα που επιθυμείς. Μπες τώρα στο metrosport.gr και δήλωσε συμμετοχή στο μεγάλο διαγωνισμό του Μετρόπολης 95,5 και των ανώτερων σχολών Delta 360. Μπορεί να είσαι εσύ ο μεγάλος νικητής που θα κάνει το πρώτο βήμα για το επαγγελματικό του μέλλον. Δήλωσε συμμετοχή σήμερα και δώσε μορφή στα όνειρά σου.
2: Μετρόπολης, Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: προτείνουμε τώρα.
1: Το προτείνουμε.
0: Ορίστε, συγχαρητήρια.
1: Μπράβο.
2: Πήγαμε λίγο έτσι.
0: Μια πρόταση και περιμένουμε την κυβέρνηση να γίνει δεκτή. Όταν θα έχουμε πάλι τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, θα το θέσουμε επισήμως.
2: Ξέρετε τι θα θέσουμε.
3: Έτσι, παράδειγμα προς μίμηση.
2: Αργεί το επόμενο τριήμερο.
0: Λένε στην ΕΡΤ.
1: Την άλλη εβδομάδα.
2: Βλέπεις τίτλο.
4: Δεν το, δεν έχω την ΕΡΤ τώρα, δεν ξέρω πού να τη βρω που είναι. Βρήκα όλα τα άλλα κανάλια πίσω από την ΕΡΤ.
2: Το θέμα είναι.
4: Αργεί το επόμενο τρίμηνο.
3: Ναι. Ναι.
4: Πόσο έρτη να είσαι.
2: Η επόμενη αργία λέει πέφτει Σάββατο, στεναχωρήθηκαν.
4: Ποια είναι τώρα, 15 Αύγουστο.
2: Το θέμα είναι πότε πέφτει το επόμενο τρίμηνο.
0: Τώρα ψάχνω να βρω την εντολική έκθεση στη Βουλή των Λόρδων.
4: Είναι δυνατόν.
2: Και στεναχωρηθήκαμε γιατί είναι Σάββατο, παιδιά, πέφτει. 15 Αύγουστο, όντω πέφτει Σάββατο.
4: Δεν έχουμε αλλέργεια στον διάμεσο.
2: Μαλά τη μαρά, δεν βλέπει. Όχι, δεν βλέπω.
4: Α, δεν μπορώ.
2: Λοιπόν, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο. 15 είναι Σάββατο. Πω.
4: Παιδιά, κάναμε ολόκληρη έρευνα πρωί-πρωί.
2: Μπράβο στην ΕΡΤ.
4: Για το επόμενο. Η αλήθεια είναι ότι μα πέσανε όλα μαζεμένα. Μπαμπαμπαμπ, τα ξεπετάξαμε όλα.
2: Τι θα πει αυτό.
4: Το Πάσχα ήρθε νωρί.
2: Όχι,
4: ρε Σκοστή, είχαμε Πάσχα και 1η Μαΐου, ας πούμε.
2: Ναι.
4: Εντάξει, το Άγιο Πνεύμα σου πάει αναλόγως.
2: Μια εβδομάδα πιο νωρίς ήταν, εντάξει.
4: Ναι. Okay. Αλλά τελειώσαμε.
2: Τελειώσαμε.
4: Μόνο με τις άδειες τώρα του καλοκαιριού.
2: Τελειώσαμε και δικά Ιούλη.
4: Καλό που το θυμήθηκες.
2: Καλημέρα, λέξη βανδαλισμός προέρχεται από τη Φυλή, λέει η Ελένη.
4: Ναι, Ελένη.
2: Ναι, Ελένη, όντως.
4: Νομίζω θα συμφωνήσουμε.
2: Ναι, ήταν εκεί. Αυτή είναι η μεταξύ.
4: Όπως και οι βαρβαρότητες.
2: Οι βάνδαλοι, διάβαζα χθες την ιστορία τους, ήταν μια περίεργη φυλή. Κέλτες είχαν διάφορα μέσα. Ήταν Κέλτες. Νομίζω ήταν απόκληροι από όλες τις φυλές.
4: Ναι, κάπως έτσι.
2: Κάπου εκεί πάνω από την Τσεχία ήταν η βάση τους. Έτσι και κάνανε εξορμήσεις.
4: Ναι.
2: Λοιπόν,
4: κοίταξε, άμα το ψάξεις, όλα αυτά τα φύλλα από πάνω μεριά είναι Vikings.
2: Ναι, ναι.
4: Ήρθανε μέσω θάλασσας, μέσω ποταμών, ναι. Μπήκανε στην Ευρώπη.
2: Ξέρεις, σκεφτόμουν, ας πούμε, γιατί μπήκανε, βαδάλιζαν την Ρώμη 2 εβδομάδες, ας πούμε, τα σπάσανε, τα ρήμαξαν όλα.
4: Ναι.
2: Και σκεφτόμουν αν αυτοί τότε, όλοι, από τότε, είχαν συνέστηση του τι καταστρέφουν.
4: Τι καταστρέφουν.
2: Και δεν τα κατέστρεφαν. Τι θα είχαμε.
4: Πω,
2: και μιλάω τώρα,
4: τώρα
2: από τότε μέχρι και τους Ναζί, ας πούμε, έτσι, οι οποίοι ανατείνασαν, μέχρι και τους Ταλιμπάν.
4: Ναι, ναι, βομβαρδισμοί.
2: Στην ιστορία. Πέτρα, ας πούμε, τα ανατείναξαν, τα σπάσαν. Θυμάστε τα πλάνα στα μουσεία μέσα που πήγαν τις βαριοπούλες και σπάγανε τα γάλματα οι Ταλιμπάνιδες.
4: Αν υπήρχε αυτό,
2: ποιο,
4: αλλά.
2: Ποιο.
4: Να σου πω και κάτι.
2: Α, ναι, τι θα είχαμε, άμα υπήρχε αυτή η λογική. Άστο, ρε παιδί μου, αυτό δεν το σπάω το άγαλμα. Τι φταίει, άστο να το δουν και οι άλλοι, κατάλαβες. Τι θα είχαμε τώρα.
4: Ναι. Καλά, οι Ναζί ήταν και λίγο, ξέρεις, πώς το λένε, ναι. Επιλεκτικοί. Δηλαδή εκεί που ναι. Κάναν τις συμφωνίες, ας πούμε, στη Γαλλία, στο κομμάτι από εκεί μεριά, δεν βομβάρτισαν ποτέ.
2: Α.
4: Όσο οι Ιταλοί ήταν σύμμαχοι, δεν βομβαρδίσαμε, γι' αυτό και η Ρώμη είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση.
2: Ναι.
4: Ναι, ήταν και λίγο. Ναι. Ο Χίτλερ είχε και ένα.
2: Ναι.
4: Ιδεώδες και τι καλά λες. Για τους αρχαίους πολιτισμούς, ντεμεκ.
2: Τι λες.
4: Λέμε τώρα.
2: Και εγώ λέω μόνο. Για πες.
4: Όχι, τώρα που το πες αυτό, κάτι διάβαζα, κάτι πήρε το μάτι μου.
2: Ότι.
4: Ότι οι Γάλλοι με νόμο προσπαθούν να μας επιστρέψουν πίσω θράσματα από.
2: Του Παρθενώνα, ναι.
4: Του Παρθενώνα.
2: Να δρόμος...
4: Ευχάριστο.
2: Ευχάριστο. Άμα, ό,τι επιστρέφει, ευχάριστο.
4: Okay.
2: Και εγώ μόνο κάτι ψαροταβέρνες. Συμφωνώ, Λιβαραγιάννη, για τον Νικηφόρος. Μόνο ψαροταβέρνες με τον Νικηφόρος γνωρίζω.
4: Πού μου ωραία, ξέρετε ψαροταβέρνες. Εγώ δεν... πρώτη φορά το ακούω αυτό το πράγμα. Ψαροταβέρνα, ο Νικηφόρος.
2: Στην Εύβοια.
4: Α, στην Εύβοια ίσως.
2: 1965, γιατί δεν σταματήσαμε, δεν τελειώσαμε, δεν προλάβαμε. Δράγος Εξού, Αριστίδης Παγκρατίδης, παραπέμπτη σε δίκη για δολοφονία εκπροθέσεως Ασέλια Κέκλοπη. 71, ο Άγιαξ νικά τον Παναθηναϊκό 2-0 στο τελικό του κυπέλου πρωταθλητριών ποδοσφαίρου στο Γουέμπλεϊ. Θα πάτε καμιά φορά εσείς σε τέτοια πράγματα, λες.
4: Τι να σου πω.
2: Ε?
4: Τι να σου πω. Τι εγώ μεγάλωσα με το.
2: Το τζάλο θα κρατήσετε, ρε.
4: Μεγάλωσα με το αν θα πάρω πρωτάθλημα, πήρε πρωτάθλημα. Οπότε μπορεί. You never know.
2: Με το Τζάλοφ.
4: Ο Τσάλφ, εσύ που έχει ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο, είναι δυνατόν.
2: Ναι.
4: Δηλαδή δεν περνάει ποτέ αυτό ο χρόνο.
2: Δώστε του μια ευκαιρία. Δεν είναι, ας πούμε, το παιδί δεν μπόρεσε να δείξει.
4: Δώστε του άλλη μια ευκαιρία. Καλά, νομίζω ότι αυτά όλα για το Θεαθήνη.
2: Εκείνο
4: είναι.
2: Το δίδυμο πάντως που είχατε φέρει, που ήταν τόσο ενθουσιασμένοι, σα τα θυμάμαι τον Κουλιανό, τι έλεγε. Για τη Σουντάλη και Τσάλοφ, παιδιά. Εδώ
4: καλά.
2: Πέρα θα παίρνανε το Champions League από τον Απρίλιο.
4: Αξίζει να ψάξουμε τι έλεγε ο Νίκο. Αξίζει, όντως.
2: Αντί να αξίζει, παιδί μου. Εδώ τον Τσάπρα ακόμα τον περιμένουμε πέρυσι. Έκλεισε ο Τσάπρα! Έκλεισε ο Τσάπρα! Πέρυσι τα Χριστούγεννα.
4: Ναι, ναι, ναι.
2: Ο Τσάπρα φέτο τον Παναϊκό. Νίκο μου.
4: Κοίταξε. Τώρα βέβαια θεωρώ και άχαρο το να ρωτάς έναν προπονητή
2: ναι.
4: για δύο παίχτες που έχουν ενεργά συμβόλαια. Γιατί
2: μέσα... πώς θα ρωτήσεις, άμα ρωτήσεις τον προπονητή.
4: Άλλο θέλω να ρωτήσεις, πω, ρε παιδί μου, ότι μέσω του Λουτσέσκου, ας πούμε, έγινε ναι. αυτό. Να δούμε. Του Οσντόεφ λύγει το βέβαια το συμβόλαιο τώρα, τον Ιούνιο. Και αλλά δεν, ο Τσάλοφ.
2: Δεν,
4: έχει...
2: δεν το θέλετε. Τον... Άντε, το Τσάλοφ δεν τον είδαμε σχεδόν ποτέ. Τον Οσντόεφ όμως. Τον είδαμε να κάνει και σπουδαία παιχνίδια.
4: Τον είδαμε
2: και,
4: να κάνει φοβερά παιχνίδια, ναι, αλλά και... τον είδαμε να έχει και.
2: Και.
4: Και κακές περιόδους, αρκετά κακές.
2: Γιατί κανένα παίχτη να είναι στα φόρτε του συνέχεια.
4: Δεν ξέρω τι έχουν στο μυαλό τους και στο κεφάλι τους για Οσντόεφ. Εγώ νομίζω ότι το πρόβλημα με τον Οσντόεφ σκαλώνει στο χρονικό, όχι στο χρηματικό.
2: Ναι.
4: Γιατί ο Οσντόεφ θέλει ένα συμβόλαιο 2 χρόνων, ο ΠΑΟΚ δεν είναι διατεθειμένος, θέλει 1 χρόνο.
2: Δεν πειράζει, τον πάρει με τον Βασιώτη.
4: Αυτό. Τώρα ο Τσάλοφ είναι μια ιστορία.
2: Ναι, τι γίνεται με τις μεταγραφές όμως. Δηλαδή μπήκε Ιούνιος.
4: Ό,τι γίνεται κάθε χρόνο στον ΠΑΟΚ.
2: Τι, τίποτα δεν γίνεται.
4: Ακριβώς. Είδες που συμφωνούμε. Ναι.
2: Τέτοια μέρα το 1740 γεννιέται ο Μαρκίσιος Ντεσάντ. Γάλλος συγγραφέας. Τι συγγραφέας, παιδιά.
4: Τι συγγραφέας, εντάξει. Ήταν και
2: έχουμε ένα βιβλίο.
4: Και συγγραφέας.
2: Το πιστεύεις αυτό. Όταν πήγα στην Γκρενόμπλη.
4: Η
2: αδερφή μου ήταν εκεί ήδη.
4: Ναι.
2: Και είχε μια ωραία βιβλιοθήκη.
4: Ναι.
2: Άρχισα σιγά-σιγά διάβαζα. Κάψαν ξαφνικά, εγώ να ξέρω.
4: Ναι.
2: 17 χρονών αγόρι, παιδί. Βλέπω ένα βιβλίο. Η φιλοσοφία του Μπουντουάρ. Λέγεται το βιβλίο.
4: Α, μάλιστα.
2: Το έχει διαβάσει το βιβλίο.
4: Δεν το έχω διαβάσει, έχω δει τη βιογραφία του όμως, το έχω δει και σε ταινία.
2: Παιδί μου, δεν έχει διαβάσει αυτό το βιβλίο, μια σελίδα.
4: Δεν το έχω διαβάσει. Φιλοσοφία του Μπουντουάρ, όχι.
2: Δεν φαντάζεσαι.
4: Μπορεί κιόλας και να μην θυμάμαι τίποτα.
2: Δεν γίνεται. Το Κυπουρό το θυμάσαι, καταρχάς. Ναι. Τι είναι.
4: Ναι.
2: Τι είναι.
4: Τον Κυπουρό.
2: Ποιο ήταν ο Κυπουρός.
4: Του Ντεσάντ.
2: Όχι, παιδί μου. Μέσα στο βιβλίο αυτό, πρωταγωνιστής είναι ο Κυπουρός.
4: Όχι, τότε δεν το ξέρω.
2: Άστο. Αυτό το βιβλίο...
4: Δεν ξέρω, σου λέω κάτι μου αυτό λέει. Το βιβλίο είναι... αν ήταν μέσα στην ταινία.
2: Όχι, δεν έχει καμιά σχέση. Αριστούργημα. Ποια ταινία.
4: Τι δεν έχει την ταινία.
2: Ποια ταινία.
4: Με τη ζωή του Lord The Sand. Δεν έκατσε.
2: Όχι, δεν την έχω δει. Όχι.
4: Γι' αυτό λέω ότι μήπως από εκεί ξόφαλτσα.
2: Ο Σάντζης λέει 2 μήνες απλήρωτος είναι. Πείτε μου τέτοια, ρε παιδιά. Αυτά θέλω εγώ.
4: Αυτά θες εσύ, αλλά δεν στέκουνε.
2: Όταν λες δεν στέκουνε, γιατί στέκουνε για άλλες ομάδες, μόλις το διαβάσουμε.
4: Αυτά, μα παιδί μου, αυτά γράφτηκαν στα μεξικανικά μέσα και διαψεύστηκαν κατευθείαν
2: από
4: και
2: ποιον?
4: Από τον ατζέντη του ίδιου του παίχτη.
2: Τον ατζέντη.
4: Βέβαια. Μπείτε μέτρο σπορτελή.
2: Ο Σάντζες θέλει να φύγει, λέει, από τον ΠΑΟΚ, του χρωστάνε μισθούς, γράφουν όλα τα μέσα στο Μέξικο.
4: Ναι.
2: Ωραία. Ρετρίκολο. Ρεζίλ μα κάνατε και εκεί. Και εκεί ρεζίλ στο Μεξικό.
4: Λοιπόν,
2: δεν πληρώνετε τους παίχτες, λέτε του Καρυπίδη μετά, ε!
4: Δείτε λίγο για τον Άρη.
2: Απλήρωτος ο Σάντζες! Α, Χωριανή!
4: Δείτε λίγο το Σάντζες. Δείτε λίγο το Σάντζες και μπείτε να διαβάσετε. Τον Άρη και λέω το Σάντζες και μπείτε να διαβάσετε.
2: Βράστε τον Άρη, τώρα μιλάμε για τον ΠΑΟ και τον Σάντζες.
4: Μπείτε να διαβάσετε στο metrosport.gr.
2: Υπάρχει διάψευση.
4: Φυσικά. Fake news. Και μάλιστα από τον ίδιο τον ατζέντη του Χόρχε Σάντζες. Και είναι ένα δημοσίευμα σε μια σελίδα, τέλος πάντων δεν θα το τολμήσω να το πω στα μεξικάνικα, που έκανε λόγο για οικονομικό πρόβλημα στη σχέση του με το δικέφαλο που τη δημιουργεί τάση φυγής. Αλλά ο ατζέντης τα διέψευσε όλα. Ό,τι κυκλοφόρησε είναι fake news.
2: Μάλιστα.
4: Δεν γνωρίζουμε από πού προέρχονται αυτές οι πληροφορίες. Ούτε ο Χόρκε, ούτε εμείς είχαμε κάποιο πρόβλημα με τις πληρωμές. Όλα είναι όπως πρέπει.
2: Όντως, το διαβάζω και εγώ τώρα. Ο Άλεξ Μπόες, ο οποίος απάντησε. Ποιον πιστεύουμε, τον Άλεξ Μπόες ή τον δημοσιογράφο που μίλησε με τον Σάντζετ.
4: Τον δημοσιογράφο Μπόες.
2: Όχι, άκουσα την ερώτηση, την ακούσατε. Την ακούσατε.
4: Άμα μίλησε αυτός με τον Σάντζετ.
2: Ποιον πιστεύουμε αυτή τη στιγμή, τον Χόρσε, ξέρω εγώ, Σάνθες που μίλησε με τον Γιωβένες Φουτμπολίστας ή τον ατζέντη ο οποίος βγήκε μετά να τα μαζέψει. Ορίστε. Παρακαλώ, εδώ είμαστε.
4: Εδώ είμαστε.
2: Ναι. Τέτοια μέρα γεννιέται επίσης 1897, ξέρεις ποιος, αγαπημένος μου Ινδονήσιος κομμουνιστής ηγέτης. Το θυμάσαι? Όταν.
4: Σήμερα, ειλικρινά δηλαδή.
2: 1897 γεννιέται, μεγάλη μορφή αυτός, πολέμησε.
4: Και το κάνεις όταν πάνω πιο καφέ, έτσι.
2: Αγωνίστηκε με τους. Έδωσε αγώνα με τους Ολλανδούς για την ανεξαρτησία της Ινδονησίας. Όταν. Κάθε χρόνο τον έχουμε, ρε
4: Μαλάκα. Κάθε χρόνο πες τον εσύ. Ταν
2: Μαλάκα.
4: Αυτός. Όλα σε μένα θες να βάζεις, τα λέω.
2: Αφού έτσι τον λένε.
4: Παναθεμάσαι.
2: Ταν Μαλάκα. Έχει και κόλπο του Μαλάκα εκεί. Το ξέρετε.
4: Φυσικά...
2: Έχει και κόσμο του Μαλάκα. Ναι. Αλλά
4: παίξει...
2: αυτό ήταν μορφή. Ήταν... Ο ήρωάς τους είναι. Ο Ταν. Καλά που είναι.
4: Η Ταν.
2: Και δεν είναι τον. τώρα το σκέφτηκα αυτό, φαντάζει. Πάλι καλά. Ήταν τον και το έκαναν Ταν. Σου λέει στην Ελλάδα να μας πάρουν στο ψηλό.
4: δεν υπάρχει.
2: Τι να πω, δεν ξέρω.
4: Τον.
2: Μα. 1904 γεννιέται ο Τζόνι Βάις Μίλλερ.
4: Εντάξει.
2: Αμερικανός κολυμπητής, το οποίο ο Τάρζαν ήταν έτσι.
4: Ναι, ναι, ναι.
2: Ήταν η δική του κραυγή. Αυτό είναι το φοβερό, γιατί χθες έψαχνα καραβιές Ταρζάν. Ταρζάνιδων.
4: Ναι.
2: Πληθυσμός ποιος είναι. Πληθυντικός. Οι Ταρζάνιδες.
4: Οι Ταρζάνιδες.
2: Είναι. Δεν ήταν μόνο ο Τζόνι Βάις Μίλλερ. 7-8 ηθοποιοί παίξαν τον Ταρζάν και πριν τον Τζόνι Βάις Μίλλερ, έτσι.
4: Ήταν και πριν τον Τζόνι. Αυτό
2: ναι, ναι, ναι, ναι. Ο Γκόρντον, ας πούμε, που είδα πριν, ήταν από τη δεκαετία του 40, ας πούμε, πρώτη ταινία Ταρζάν. Οι οποίοι ηχογραφούσαν την κραυγή, το γέλινγκ, ας πούμε, του Ταρζάν, την ώρα της σκηνής.
4: Της σκηνής, από όταν τον
2: έβλεπα. Και υπάρχει ένα βιντεάκι, τώρα δεν τα βάζουμε προϋπορίες, σας τα δείχνουμε απλά. Άμα θέλετε να ακούσετε όλες τις κραυγές. Τάρζαν Γκέλς είναι όλοι οι ηθοποιοί που είναι πάρα πολύ διαφορετικοί. Ωραία, εκεί πάρα πολύ πλάκα. Α πούμε, λες και τον πατάει τράμα, ας πούμε. Έτσι.
4: Ο τελευταίος Ταρζάν πρέπει να ήταν τώρα, μετά ναι. το Millennium ναι, ναι, ταινία. Ναι, ναι, ναι.
2: Ξεχνά πώς τον είναι τον ηθοποιό. Ναι. Πώς τον είναι, έπαιξε τον Ελέφαντα.
4: Μπράβο.
2: Έπαιξε τον Ελέφαντα πριν από 2 χρόνια. Ξεχνά το όνομά του.
4: Τέλος πάντων. Καλός ήταν. Αλλά σαν το Βάις Μίλλερ μας έχει μείνει, ρε παιδί μου, το αποτύπωμά του αυτό το.
2: Το ξαδερφάκι του, ο Σαν, ήταν μεγάλο τσιμάνι. Να, γι' αυτά σας τα λέω. Γιατί ξέρω κάποιος θα το εκμεταλλευτεί, ας πούμε, το πιάσει, το κάνει μπούμεραγκ αυτό.
4: Η γυναίκα του πώς ήταν, η κυρία.
2: Τι να πω, δεν ξέρω. Καλημέρα που μου μπορούσε μια κλάμπα, και εδώ σήμερα θα έχει θερμοκρασία 34 βαθμούς.
4: Όχι, τι γίνεται, άντε, όντως να τα πούμε λίγο για τον καιρό. Τι γίνεται, πώς θα πάμε.
2: Κάτσε, γιατί κλείνει και όλα. Στην να αναφέρω πως η Κεντρική Μακεδονία είναι πρωταθλήτρια στην απορρόφηση ευρωπαϊκών πόρων. Έτσι το στείλαμε τον Τζιτζικό στα κύριε Σιμάικ. Γιατί το στείλαμε εκεί, με μπίζετε.
4: Είχαμε τώρα το μεταξύ, τώρα με πάει.
2: Ναι, παρακαλώ. Πολλά είχαμε, Σμαράγδα, και περιμένω πάρα πολλά να πούμε, γιατί είχαμε το πόρισμα τη Γεροπούλου. Τελικά πάει περίπατο το πολιτικό σκάνδαλο. Πήγε.
4: Όταν λες πολιτικό σκάνδαλο, πάει περίπου.
2: Καλά, μας είχατε πει για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ότι είναι πολιτικό σκάνδαλο.
4: Καταρχάς δεν σας είχε πει κανένα.
2: Άντε πάλι.
4: Δεν σας είχε πει κανένα.
2: Πώς δεν μας είχε πει εδώ πέρα, φώναζε ΟΠΕΚΕΠΕ, κάθε μέρα φώναζε ΟΠΕΚΕΠΕ και σου έλεγα μην πρόσκει ένα αγρότη κτηνοτρόφη παραγωγή.
4: Είναι πολιτικό το σκάνδαλο, δεν υπάρχει περίπτωση να μην είναι. Και φυσικά.
2: Καλά, πρέπει να το αποδείξουμε όμως αυτό. Με το να το λέμε. Ξέρετε, εγώ να κάθομαι και να λέω στην αγωνία ο Άρης είναι ο πρωταθλητής Ελλάδος. Δεν είναι.
4: Ας βοηθήσει
2: δικαιοσύνη. Πρέπει να το αποδείξω.
4: Ας βοηθήσει η δικαιοσύνη, ας μην αρχιοθετεί από εδώ, ας μην αρχιοθετεί από
2: παιδί
4: εκεί.
2: Παιδί μου, το πόρισμα της Γεροπούλου το διάβασες.
4: Ναι, της κυρίας Τιχεροπούλου, φυσικά, ναι.
2: Α, γιατί για αυτό το πόρισμα της ίδιας γυναίκας, πριν από ένα χρόνο, το είχατε κάνει σημαία, είχατε βγάλει ντουντούκες και μας λέγατε Τιχεροπούλου, Τιχεροπούλου. Τώρα που το πόρισμα λέει άλλα πράγματα, άχνα.
4: Δεν ξέρω τι.
2: Άχνα για την Τιχεροπούλου.
4: Δεν ξέρω τι κάνανε ή τι λέγανε.
2: Τι κάνατε,
4: για την Τιχεροπούλου.
2: Ναι, εγώ είπα τι κάνατε.
4: Το σίγουρο είναι ότι τα πλοκάμια αυτά είναι τόσο πολύ απλωμένα.
2: Α, το ξέρουμε αυτό.
4: Έτσι. Το σίγουρο είναι.
2: Άλλο ότι, περιμένουμε να μας πείτε.
4: Το σίγουρο είναι ότι σκεπάζονται πολύ. Είναι δεδομένο αυτό.
2: Είναι
4: το σίγουρο είναι ότι ο κόσμος σαφέστατα έχει χάσει την εμπιστοσύνη του σε αυτούς τους πολιτικούς, τους συγκεκριμένους που έχουμε εκεί πέρα μέσα. Γιατί δεν είναι δυνατόν ρε Κώστα να μου λες.
2: Εμπιστοσύνη.
4: Για όλους είπα.
2: Ναι, εγώ δεν το λέω.
4: Όχι μόνο για τους κυβερνώντες.
2: Είναι που υπήρξε εκεί μέσα.
4: Αυτοί που είναι τώρα εκεί μέσα.
2: Ναι,
4: τώρα
2: αυτό
4: είναι. Αν απ' στους απ' έξω κάτι ελπίζει.
2: Για τους απ' έξω λέω, παιδί μου.
4: Δεν είμαι και τόσο σίγουρη.
2: Απ' έξω ετοιμάζονται ο Τσίπρας, ο Καριτσιανού, ο Σαμαράς. Ετοιμάζονται πολλοί κόσμοι.
4: Και το σίγουρο είναι ότι στην Κεντρική Μακεδονία που είπε ο φίλος.
2: Ναι.
4: Εδώ σε εμάς γινόταν τεράστιο πάρτι. Και με πάρα πολλά άτομα. Δηλαδή αν όλα αυτά πέρασαν κάτω. Από τη
2: από
4: μύτη
2: πού?
4: Του πολιτικού συστήματος, της αστυνομίας, της δικαιοσύνης γενικά, πάει να πει ότι κάτι δεν πάει καθόλου καλά. Κάτι, είτε υπάρχει δόλο,
2: δηλαδή,
4: είτε δεν υπάρχει.
2: Εσύ είσαι αυτή που μαζεύει τις αιτήσεις και έρχομαι εγώ που τα κάνουμε τα τσιμιτσικότσι και δηλώνουμε ένα χωράφι, ξέρω εγώ, στην Καστοριά. Σωστά. Τα κάνει η αστυνομία. Πάει να ψάξει άμα το χωράφι είναι εκεί. Δηλαδή, τι απαιτήσεις είναι αυτές που έχετε πραγματικά.
4: Η αστυνομία δεν ξέρω αν θα πάει να ψάξει το χωράφι και σίγουρα.
2: Ποιο θα πάει να το ψάξει.
4: Σίγουρα η αστυνομία είναι και η εκτελεστική.
2: Αφού οι αρμόδιοι όλοι λένε ότι εκεί είναι το χωράφι. Μην στεναχωριέστε.
4: Ποιο θα πάει να το ψάξει. Όταν βλέπει ότι υπήρχαν φάκελοι μέσα που λέει ότι είχαν άσχετα έγγραφα.
2: Για ναι, να παιδε, φαίνεται, ναι, το ξέρουμε. Ναι, ναι. Άλλο λέω.
4: Τώρα, άμα δεν φταίει πολιτικό προσωπικό σε αυτά.
2: Ναι, αλλά πρέπει να το αποδείξουμε
4: πολιτικό προσωπικό σε αυτά.
2: Το να τον δείξει. Δηλαδή, τώρα,
4: δεν
2: αυτό είναι,
4: δεν είπα κανέναν μόνο ματεπώνυμο.
2: Είναι η λογική τη αρένα.
4: Ναι, εγώ δεν είπα κανέναν μόνο ματεπώνυμο.
2: Λες πολιτικού, παιδί μου. Ναι.
4: Να βιάσουν την κοινή μου λογική.
2: Ναι.
4: Και να με κάνουν να πω και ειδικά με τα μέσα από δηλώσει του, γιατί μην είναι και λαλίστατοι. Και άμα τα μαζέψει όλα, κάνει ένα παζλ. Αν ήθελες πραγματικά να είσαι ένας εισαγγελέας που θέλει να λύσει πράγματα,
2: ναι.
4: Όταν βγαίνουν και κάνουν παραδοχές τύπου «Έλα μωρέ τώρα να καλύψατε το ρουσφέτη» με αλαζονία, δηλαδή τους τα πάρεις και τα μαζέψεις όλα αυτά, θα πρέπει να είσαι γελίος πολίτης να πιστεύεις ότι δεν ενεπλέκονται άτομα με ευθύνες. Και ή να σου πω ακόμα και αυτό. Ότι ναι, έβαλα αυτόν τον διευθυντή γιατί ρουσφετικά και ο διευθυντής αυτός ήταν λαμόγιο. Δεν φέρεις πολιτική ευθύνη.
2: Δεν ξέρω.
4: Εγώ δεν σου λέω ποινική.
2: Δεν ξέρω. Εσείς τα ξέρετε αυτά που τα λέτε. Εγώ δεν είπα τίποτα.
4: Άλλο πολιτική.
2: Εγώ δεν είπα τίποτα. Ευθύνη. Εγώ απλά είπα ότι ένα σκάνδαλο που αφορά τους παραγωγούς κυρίως. 100% δηλαδή.
4: Ποιος παραγωγός, αυτοί δεν ήταν.
2: Πώς δεν ήταν.
4: Όχι, νομίζω δεν το είδε καλά το ρεπορτάζ για τη Μακεδονία.
2: Δεν κατάλαβες όμως.
4: Οι συγκεκριμένοι δεν ήταν καν αγρότες.
2: Πολλοί δεν ήταν, παιδί μου. Ναι, το ξέρουμε αυτό, το γνωρίζουμε. Τους πολιτικούς περιμένω να μου πεις που είναι. Εσύ, εγώ δεν είπα ποτέ ότι το σκάνδαλο δεν υπάρχει. Υπάρχει το σκάνδαλο. Εσύ όμως μας είχες πει ότι είναι πολιτικό σκάνδαλο.
4: Εγώ
2: ότι εμπλέκονται βουλευτές, εμπλέκονται.
4: Δεν το λέω εγώ, υπάρχουν οι φωνές τους.
2: Ποιες
4: μιλάνε στις υποκλοπές, έχουμε ακούσει διάφορους να μιλάνε. Ο άλλος είπε ότι ήταν ένας, μία πώς την είπε, αναξιοπαθούσα.
2: Ναι, καρκίνο είχε, ναι.
4: Δεν τα λέω εγώ.
2: Ναι, καρκίνο είχε.
4: Σκέψου πόσα δεν ξέρουμε.
2: Ναι, καρκίνο είχε αυτή, ναι.
4: Ναι, δεν τα λέω εγώ. Μόνοι τους, άμα τους μαζέψεις, βγαίνουν.
2: Εδώ μου γράφει ο Νίκ, 8 αγρότες δικάστηκαν στις Σέρες για το πάρτι της χρονιάς 16-18. Γι' αυτό λέει ο μάλλον ο Βαραγιάννης ότι το πρόβλημα ήταν διαχρονικό και διακομματικό. Επαναλαμβάνω, 8 αγρότες δικάστηκαν στις Σέρες για τις χρονιές 16-18.
4: Παιδιά, το πρόβλημα αυτό που λέμε ότι είναι διαχρονικό.
2: Άντε τώρα, θα αρχίσουμε άλλο, θα λέμε.
4: Δεν
2: τώρα
4: ξεπλένει κανέναν στην κολυμπήθρα του Σιλοάμ.
2: Όχι, όταν δεν το λέμε γι' αυτό. Δεν το λέμε
4: γι' αυτό. Ζητάς από τον κόσμο εμπιστοσύνη να σε ψηφίσει. Γιατί εσύ θα καθαρίσεις αυτά τα διαχρονικά προβλήματα.
2: Το κάνεις. Το
4: βάλες. Έχεις τη μεγαλύτερη ευθύνη από όλους. Ωραία, μετά, πρώτη από τα μνημόνια.
2: Συμφωνώ. Άρα το καλοκαίρι του 26, λέει η Σμαράγδα μόλις είπε, ότι είναι ένας μπούσουλας για να καταλάβουμε αν αυτή η κυβέρνηση έκανε κάτι. Αυτό δεν είπες μόλις.
4: Καταλάβαμε ότι έκανε. Το μεγαλύτερο πάρτι του διαχρονικού προβλήματος.
2: Ναι, παιδί μου, είπες για τη λύση μίλησες.
4: Ναι, σου λέω.
2: Ωραία. Άρα το καλοκαίρι του 26, αν δεν υπάρξει πάρτι, η Σμαράγδα χωρίς να το καταλάβει, ότι προφανώς η κυβέρνηση αυτή το έλυσε.
4: Ξέρεις με την ΑΔΕ. Ξέρεις τι είναι σαν να μου λες. Μπήκε ένας κλέφτης στο σπίτι μου. Εντάξει, ήρθε και μου ζήτησε συγγνώμη και μου είπε: άστα, θα στα ξαναβάλω εγώ.
2: Καλά,
4: πίσω και εγώ του δώσα τα κλειδιά.
2: Αυτά είναι τα δικά σου,
4: και του λέω: φτιάξτε το.
2: Okay, ναι.
4: Δεν γίνεται.
2: Βέβαια,
4: αυτό
2: μέχρι να αποδείξει ότι είναι κλέφτης.
4: Αν δεν καθαρίσουν όλοι.
2: Ναι.
4: Όλοι.
2: Ναι, ο κλέφτης πρέπει να κλέψει. Σωστά. Όχι επειδή τον έδειξε Σμαράγδα να τον πούμε εμείς όλοι κλέφτη. Πρέπει να κλέψει, να τον πιάσουμε να κλέβει. Αυτό σου λέω.
4: Εντάξει. Ας κάνει η δικαιοσύνη τη δουλειά της, να βρούμε και μια άκρη που δεν θα τη βρούμε τελικά, δηλαδή εκεί που πρέπει να φτάσουμε. Ούτως ή άλλως. Όλα
2: καλά,
4: τα θέματα ανοιχτά.
2: Αν περιμένεις να φτάσουμε εσύ τώρα στη Φορντελάιεν, δεν θα φτάσουμε.
4: Όχι, στη Φορντελάιεν δεν θα φτάσουμε. Αισιοδοξώ όμως ότι οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς κάνουν πολύ καλύτερη δουλειά από εμάς.
2: Μάλιστα. Για να δούμε.
4: Αισιοδοξώ.
2: Είναι και μερικά ύποπτα σε σχέση με το timing σε όλα αυτά που λέει Σμαράγδα, θα τα πούμε όταν θα έρθει η ώρα.
4: Αλλά τι να κάναμε, να φτάναμε να δηλώσουμε πόσα πρόβατα για να μας πιάσουν με τα πρόβατα στην πλάτη. 50 εκατομμύρια.
2: Δεν ξέρω.
4: Κάποια στιγμή
2: θα δούμε,
4: είπα
2: φέτος. Θα φανεί το καλοκαίρι του 26, γενικώ το 26, αν έγινε δουλειά. Αν συνεχίζεται το πάρτι. Αν μπορεί να συνεχιστεί με όποιες κινήσεις έγιναν το τελευταίο διάστημα από την κυβέρνηση. Ας πούμε, κυρίως με την ένταξη των πληρωμών στον ΑΔΕ. Η Φιλανδία Κώστα λέει. Γεια σου, ρε Γιάννη, πού είσαι τόσο καιρό. Κέρδισε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Χόκκι με γκολ ενός παίκτη που λέγεται Κώνσταν Χελένιους. Τι λες τώρα. Έχουμε τέτοιο παίκτη.
4: Πώς τον λένε.
2: Κώσταν.
4: Κώστας δηλαδή.
2: Ναι, Χελένιους.
4: Ωα.
2: Κώστας Ελένη.
4: Ελένιους ή υπήρχε τίποτα άλλο από πίσω.
2: Ελένιους
4: από το,
2: είναι.
4: Από το Έλληνας, ας πούμε. Δεν ξέρω εγώ, και φιλανδικά το, καθόλου.
2: Εγώ από το Χέλεν βλέπω.
4: Από το Χέλεν το βλέπεις εσύ.
2: Αυτό βλέπω. Ναι.
4: Κώστας Ελένη, Κωνσταντίνου και Ελένη δηλαδή και
2: μην
4: το κάνανε.
2: Στον κόσμο παραμύθι,
4: αν μπορεί να είναι από αυτό τον Νικηφόρος Νικηφορίδης που είπαμε για να το γράφει.
2: Α,
4: τώρα.
2: Μπορεί. Ο πραγματικός Ταρζάν ήταν η Τζέιν. Απλά δεν το καταλάβατε ποτέ.
4: Γιατί δεν το λέω.
2: Έτσι το αισθάνθηκε αυτό. Είδε ένα επεισόδιο σου λέει Τζέιν πριν να είναι.
4: Ωραίο πράγμα πάντως. Τι σκαρφίζονται οι άνθρωποι.
2: Ο Τσάλοφ λέει έφτασε στα γκολ των Ιμανί.
4: Α, αυτά είναι κυρίες και κύριοι. Σπουδαίες στιγμές.
2: Άντε πάμε.
4: Λοιπόν, όμως, αν θέλεις να σπουδάσεις αυτό που σου ταιριάζει πραγματικά, ο Μετρόπολης 95,5 και οι ανώτερες σχολές Δέλτα σου δίνουν τη δυνατότητα να διεκδικήσεις πλήρη υποτροφία σπουδών σε σύγχρονες ειδικότητες με πραγματικές επαγγελματικές προοπτικές. Επέλεξε ανάμεσα σε 12 τομείς και περισσότερες από 100 ειδικότητες. Μπες στο metrosport.gr ή στα social media του σταθμού και δηλώσε συμμετοχή σήμερα. Κάνε τώρα το πρώτο βήμα για το επαγγελματικό μέλλον που ονειρεύεσαι. Ο διαγωνισμός λήγει στις 14 Ιουνίου.
2: Καλημέρα Κώστα, Λεποστόλης από αξιόπιστη πηγή σε αξιόπιστη πηγή το πας. Στο τέλος θα μας φέρεις και την άποψη του Ραπτόπουλου. Έλεος. Τώρα είπαμε σε αξιόπιστη πηγή. Να ακούστε ας πούμε τώρα μια είδηση που φέρνω για τις πηγές κυρίως, έτσι. Οι πηγές είναι το London School of Economics, LSE αν θέλετε, έτσι.
4: Ναι.
2: το ίδρυμα Joseph Rowntree. Είναι ένα ίδρυμα οικονομικών αναλυτών, αναλύσεων αν θέλετε, από τα πιο αξιόπιστα του πλανήτη. Το NIESR είναι το Βρετανικό Εθνικό Ινστιτούτο Οικονομικών και Κοινωνικών Ερευνών.
4: Μάλιστα.
2: Αυτές είναι οι τέτοιες, έτσι, οι πηγές που λέμε τώρα.
4: Ναι.
2: Το Center of Economic Performance, αυτά τα πέντε ιδρύματα που λέτε, εκπώνησαν μία μελέτη για το Brexit. Μετά από 10 χρόνια. Για το Brexit. Τι πάθαν οι Άγγλοι σε 10 χρόνια. Διαβάστε τα. Του Μαρκόπουλου του Γιάννη είναι το άρθρο στα ελληνικά, η μετάφραση από αυτές τις... Εγώ θα σας τα πω με τίτλους, έτσι. Ο τίτλος είναι «Η αυτοκαταστροφή της Βρετανίας».
4: Ναι.
2: 10 χρόνια μετά, το Brexit διέλυσε την οικονομία των Βρετανών. Έχει βουλιάξει τα ακίνητα. Έδιωξε 357.000 νέους. Γονάτισε τη μεσαία τάξη. Οι εύποροι ιδιώτες Αλέξη Τσίπρα, άκου λίγο, μετακόμισαν σε φορολογικά ευνοϊκά μέρη όπως Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Μονακό, Μάλτα, καθώς και σε παραδείσους για τον τρόπο ζωής και τη φορολογία σε συνδυασμό, όπως η Ιταλία, η Ελλάδα, η Πορτογαλία και η Ελβετία. Η ζημιά που προκάλεσε το Brexit στις σχέσεις της Αγγλίας, το Ηνωμένο Βασίλειο με την Ευρωπαϊκή Ένωση, κόστησε στο Ηνωμένο Βασίλειο 27 δισεκατομμύρια λίρες μόνο τα δύο πρώτα χρόνια.
4: Και έχουμε τώρα...
2: Αυτά γιατί υπάρχουν κάποιοι στην Ελλάδα εδώ, τους ακούω σε κάποιες εκπομπές, να λένε ότι οι Άγγλοι περνάνε καλύτερα με το Brexit.
4: Το καλύτερα, παιδιά, είναι ουτοπία. Ούτως ή άλλως, όταν παίρνεις μια τόσο.
2: Ναι, μου, αλλά ο εγωισμός δεν σε αφήνει να παραδεχθείς. Όταν τότε πήρες θέση, σαν εκπομπάρχης, ο εγωισμός σου δεν σε αφήνει να το παραδεχθείς. Να πεις ναι, ρε φίλε, λάθος έκαναν οι άνθρωποι. Λάθος έκανα
4: και εγώ. Έχεις δίκιο. Πάντως, παρόλα αυτά, να πούμε ότι για να οδηγηθεί η Αγγλία στο Brexit. Δεν ήταν ότι ήταν στην καλύτερη οικονομική της κατάσταση. Θυμάστε τις ακροδεξιές φωνές, όλα αυτά που είχαν ανέβει πάρα πολύ τότε. Και...
2: Ποιο παιδί μου, τον Φάρατζ.
4: Ο
2: οποίος πήρε δώρο.
4: Ναι.
2: Αυτά πρέπει να τα ξέρει ο κόσμος. Έτσι, το παραδέχτηκε την προηγούμενη εβδομάδα ο Νάιτζελ Φάρατζ. Πήρε δώρο 5 εκατομμύρια λίρες από έναν επιχειρηματία στην Ινδονησία για την προσπάθεια που έκανε για την προσωπική του ασφάλεια.
4: Άκου τώρα. Δηλαδή,
2: ο άνθρωπος που έπεισε στην ουσία με τον Τζόνσον. Τους Βρετανούς για τον Brexit, έτσι.
4: Ναι. Και έχουν πάρα πολλά και οι Άγγλοι να διαχειριστούν, αλλά είναι αυτό που λέμε. Πολύ προσοχή όταν βγαίνουν αυτές οι εύκολες κορώνες, οι εθνικιστικές. Θα γίνουμε η Μεγάλη Βρετανία ξανά. Θυμάσαι τι λέγανε.
2: Δεν ξέρω, εγώ τον Τσίπρα ακούω τώρα.
4: Κοινοπολιτεία από εδώ, από
2: εκεί. Εγώ τον Τσίπρα ακούω, λέει τώρα, κορώνες.
4: Και τα λοιπά, και τα λοιπά.
2: Τι μας λες δηλαδή.
4: Και τώρα, τι σχέση έχει ο Τσίπρας.
2: Μα μιλήσεις γενικώς.
4: Σου μίλησε για την κατάσταση κορώνες. Τότε, αφού είμαστε εκεί πέρα.
2: Μα έτσι είναι η κατάσταση και
4: το
2: τώρα.
4: Πώς οδηγήθηκε ένας λαός να ψηφίσει και να πει ναι, ρε φίλε, καλύτερα μόνοι μας.
2: Ίδιο ακριβώς είναι. Έτσι. Εδώ, αυτό που ζούμε τώρα.
4: Ναι, και μάλιστα οι Βρετανοί να σου πω ότι πώς λέγαμε εμείς από εδώ θα έχουμε τη μαμά Ρωσία. Αυτοί λέγανε θα έχουμε τη μαμά Αμερική.
2: Ναι,
4: δεν τη θέλουμε την Ευρώπη, δεν τη χρειαζόμαστε. Θα το δούμε. Αξίζει να διαβάσουμε.
2: Ναι, διαβάστε το, γιατί είναι πολύ μεγάλο. Εγώ το διάβασα όλα τα στοιχεία χθες. Μου έκανε εντύπωση το brain drain που είχαν οι Βρετανοί εν έτη 2016-17, έτσι. Δηλαδή,
4: πάντως, για να είμαστε και λίγο δίκαιοι μαζί τους.
2: Ναι.
4: Αν θυμάμαι καλά, γιατί δεν το έχω πρόχειρο, το έφερες τώρα εσύ. Δεν ήταν και τόσο μεγάλη η διαφορά.
2: Η διαφορά, όχι, δεν ήταν.
4: Στο δημοψήφισμα.
2: Έχεις δίκιο, δεν ήταν. Εκεί όμως δεν τόλμησαν την κουλουτούμπα το Αλέξ.
4: Ναι, και δεν τους βλέπω και να ξεσηκώνουν. Βλέπεις εσύ τίποτα διαμαρτυρίες, αυτά δεν πάμε καλά. Παιδιά φεύγουν, οι επενδυτές κάνουν κάτι. Δεν υπάρχει κάτι στην Αγγλία έτσι να.
2: Πα.
4: Δεν ξέρω κιόλας. Αλλά στην περιραίουσα, ρε παιδί μου, στα...
2: Γενικώς ξεσηκώνονται οι Άγγλοι.
4: Ναι, άμα ξεσηκωθούν μία, άστο και αυτή καλή.
2: Για άλλους στόχους, ναι. Πάμε στο δελτίο.
4: Πάμε
2: αφού σας πω ότι μαζί μας είναι η Φιμπραν. Κορυφαία εταιρεία παραγωγής μονωτικών υλικών από την Τερπνή Σερών, βέβαια με 10 εργοστάσια παραγωγής προϊόντων ξηρας δόμησης στην Ευρώπη. Είναι η εταιρεία μας δίνει συνεχώς πρόσθετους λόγους να επιλέξουμε τη σωστή μόνωση για το σπίτι μας. Αυτή τη φορά είναι οι πλάκες Πετροβάβακα, Φιμπραν και ο BP Ethics στο σύστημα Seretherm της Φιμπραν, οι οποίες παρέχουν και θερμομόνωση και πυροπροστασία και ηχομόνωση δελτίο και επιστρέφουμε.
5: Η ώρα είναι 7. Ώρα να έρθει στα 4ALL. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα 4ALL.

0: Σε λένε Τάκη.
1: Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
2: Καλή σας μέρα και καλό μήνα, φίλες και φίλοι. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι είχε επικοινωνία με τη Χεζμπολάχ, η οποία συμφώνησε να σταματήσει κάθε μορφή πυρών, όπως και μια πολύ παραγωγική συνομιλία με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, ο οποίος δεσμεύτηκε να μην στείλει στρατό στη Βηρυτό και να διατάξει τις μονάδες που ήταν καθοδόν να επιστρέψουν. Την ίδια ώρα, οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν εξαιτίας της διάστασης απόψεων των ΗΠΑ και Ιράν σχετικά με τους όρους της συμφωνίας που θα τερματίσει τον πόλεμο και μετά τις αμοιβαίες επιθέσεις κατά τη διάρκεια του Σαββατοκυριακού. Η τιμή του Brent παραδόσεως Αυγούστου αυξήθηκε χθες κατά 4,9% στα $95,6 το βαρέλι. Εντός του Ιουνίου αναμένεται το νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω, το οποίο θα αφορά περισσότερους δικαιούχους και θα δίνει υψηλότερες επιδοτήσεις. Στόχος του νέου προγράμματος, το οποίο θα επιδοτεί ευρύτερες εργασίες και όχι μόνο την ενεργειακή αναβάθμιση, είναι να ανοίξουν στην αγορά χιλιάδες σπίτια που σήμερα παραμένουν κλειστά. Τα επεισόδια που σημειώθηκαν στο Σβέρντνετς της Αλβανίας με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός διαδηλωτή ομογενή Έλληνα αναφέρθηκε σε δηλώσεις του ο Έντι Ράμα, ο οποίος δήλωσε ότι δεν γνώριζα πως στην περιοχή υπάρχει πληθυσμός Ελλήνων ομογενών. Ο Αλβανός Πρωθυπουργός άσκησε κριτική στην αντίδραση της χώρας μας και πιο συγκεκριμένα στην ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, το οποίο εξέφρασε την ανησυχία του κατηγορώντας την ελληνική πλευρά πως προσπαθεί να δώσει εθνοτική διάσταση στην υπόθεση. Σαφείς κόκκινες γραμμές για τη στρατηγική του ΠΑΣΟΚ χαράσει ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας με νέα του παρέμβαση. Κ. Δούκας στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα αποκλείοντας κατηγορηματικά κάθε σενάριο κυβερνητικής συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, ενώ προτείνει συγκλήσεις με όλες τις προοδευτικές δυνάμεις. Ελεύθερη με την επιβολή περιοριστικών όρων, της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και την υποχρέωση εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα ανατακτά διαστήματα, αφέθηκαν μετά τις απολογίες τους ενώπιον του Ευρωπαίου ανακριτή οι πρώτοι 10 από τους συνολικά 17 κατηγορούμενους από τη Βόρεια Ελλάδα για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η απολογητική διαδικασία θα συνεχιστεί σήμερα, οπότε και ενώπιον του ανακριτή θα πρόκειται να βρεθούν 7 κατηγορούμενοι. 5 εξ αυτών, κατά την κατηγορία, είχαν ηγετικό ρόλο στη λειτουργία της ομάδας. Στην οικογραφία αναφέρεται ότι η δράση της οργάνωσης εξασφάλισε στα μέλη της συνολικό παράνομο όφελος που εκτιμάται στα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Τέλος, την πλήρη απαγόρευση πρόσβασης και φέτος τόσο στην απαγορευμένη ζώνη όσο και στη ζώνη ελεγχόμενης πρόσβασης στην παραλία του Ναυαγίου ορίζει κοινή υπουργική απόφαση που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης. Σε ό,τι αφορά την πρόγνωση του καιρού για σήμερα, Τρίτη, αραιές νεφώσεις, παροδικά πυκνότερες μεσημβρινές και απογευματινές ώρες προβλέπονται για τη Θεσσαλονίκη από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κοιμαθεί από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Αναλυτικά ειδήσεις στο metrosport.gr.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Διογκωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
5: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Προ καλοκαιριού. Προ ζέστης. Προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
9: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep, there is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματσιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
10: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετκανίτσας. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσον η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας. Λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετκανίτσας. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
0: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
11: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
0: Εύκολα. Με τα χρώματα

0: Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις τέσσερις εποχές.
1: Α, είπα κι εγώ.
2: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
3: Στο πάρι, σουτάρι και... Pixel. Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
4: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο Pixel, στην αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
6: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Ποια κάνει δεύτερα φωνητικά?
1: Δεν θέλω πια να ξαναρθώ.
2: Μέρι Λίντα είναι.
0: Όχι.
2: Δεν μπορώ να ακούσω όμως καλά. Όχι, δεν είναι, σίγουρα δεν είναι Λίντα.
0: Μόνο Γλυκερία, παιδί μου, έχει τέτοια φωνή.
2: Δεν ακούγεται πάρα πολύ καλά. Γλυκερία, ε.
0: Θα αφήνω τα Λάρα σε να ακουστεί δεύτερη φωνή.
2: Και εσύ το πέταξες.
0: Καλή σας μέρα, καλό μήνα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5, δύο λαλούν από τις 6.
2: Έτσι, και παίζετε και για τα Οντεόν πλατεία, τα καλύτερα σινεμά της πόλης. Αρκεί να μας γράψετε το ονοματεπώνυμό σας και συνέ κάτω από την ανάρτησή μας, εκεί που βάλαμε μια πανέμορφη παραλία της Χαλκιδικής. Έτσι, να τιμήσουμε το πρώτο τρίμερο του καλοκαιριού.
0: Ναι,
2: που μας πέρασε.
0: Ψηφίσαμε τα ψακούδια προχθές. Όχι, χθες προχθές, είχαμε εκλογές. Δεν σας έλεγα πριν λίγο καιρό, με αφορμή, έλειπες νομίζω εκείνη τη μέρα.
2: Ναι.
0: Με αφορμή την εκλογή ενός Κυπρίου στη Βουλή των Κυπρίων, στην Κύπρο, με 280 ψήφους βγήκε ένας του Φιδεία.
2: Τι λες?
0: Δεν το ξέρεις εδώ?
2: Όχι.
0: Βγήκε βουλευτής ένας με 282 ψήφους. Και έλεγα ότι. Τι 282, στα ψακούδια, ας πούμε, που έχουν εκλογές.
2: Τι ήταν αυτός, εσύ,
0: ο ψήφιος βουλευτής, παιδί μου. Όχι, όχι. Αυτό είναι τα ποσοστά.
2: Μάλιστα.
0: Άμα τώρα θα δεις το Λάμπρο, νομίζω το λένε τον άνθρωπο, ναι. Δεν θυμάμαι. Και έλεγα ότι στα ψακούδια, στις εκλογές που έχουμε, είμαστε διπλάσιοι.
2: Είμαι πλάκα κάνεις.
0: Και όντως προχθές, ας πούμε, που πήγαμε, ψηφίσαμε, έτσι, διπλάσιοι. Άσε που πληρώσαμε 50 ευρώ για να ψηφίσουμε. Δηλαδή, αυτά τα βλέπει το Πασόκ που έβαζε τη φραγκάκι. Τι τη φραγκάκι, ρε Σιζάμπο, πού πάτε με το τη φραγκάκι?
2: 50 ευρώ.
0: 50 ευρώ, παιδιά, η ψήφο.
2: Ναι, αλλά είστε πιο λίγοι, ρε Γκόσδα.
0: 50. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι κάνουμε κάτι πάρτι, κάτι τέτοια. Δεν γκρινιάζει κανένας. Απλά το λέω για το Πάσοκ. Βάλτε ένα 50 να δεις πώς θα πάει.
2: Τι ψηφίσατε ακριβώς?
0: Αυτούς που θα μας φέρουν ανάπτυξη, απογοητευτικό, πεζόδρομο, πάρκινγκ.
2: Όχι, ρε παιδί μου, τι εκλογές ήταν αυτές συγκεκριμένες?
0: Του οικισμού, του Ψακουδιανή.
2: Ψακουδιανή που έχετε, ας πούμε, πρόεδρο, αντιπρόεδρο.
0: Ναι, κανονικά, κανονικά.
2: Οκ, okay, δεν το ήξερα.
0: Κανονικά. Είναι οικισμό στα Ψακούδια στο Δήμο Πολυγύρου.
2: Μάλιστα.
0: Είμαστε πλέον, πήγαμε εκεί.
2: Ωραία.
0: Πενιντάρικο σου
2: λέω. Τέτσου ξετσεπούλα.
0: Γερή να είναι. Να αναφερθώ στον καινούργιο φορέα, λέει ο Μάικ, που θα δίνει όλα τα επιδόματα για το ποιος θα παίρνει, τι παίρνει, γιατί υπάρχουν πολλές ομάδες, λέει, ανθρώπων που παίρνουν διπλά και τριπλά. Και αυτό, λέει, θα σταματήσει. Ο... Προφανώς αναφέρεται στο ΕΜΟΠΟΥ. ΕΜΟΠΟΥ, νομίζω και αυτό έχει ίδια αρκτικό λέξο με το Μετσόβιο. Είναι το Εθνικό Μητρό Πληρωμών. Το θυμήθηκα.
2: Φανταστικό.
0: Όλα από εκεί θα πληρώνονται. ΔΥΠΑ πάει εκεί. Ο ΠΕΚΑ πάει εκεί. Όλοι όσοι πληρώνονται θα πάνε. Δηλαδή, αυτά, ρε παιδιά, τώρα να σας πω κάτι τώρα. Είναι δυνατόν να τα αναφέρουμε το 2026?
2: Έλατε, αυτό θα έλεγα.
0: Πού είναι, δηλαδή, εδώ κυβέρνησαν προοδευτικοί. Πού είναι η προοδευτικότητά τους, πού ήτανε?
2: Στο βαθύ δημόσιο. Άμα έχεις 800 υπαλλήλους, υπηρεσίες 800 που δεν συνεννοούνται μεταξύ τους,
0: ναι,
2: και που βρίσκουν τα λαμόγια χώρο, σου λέει αυτοί δεν πρόκειται να συνεννοηθούν ποτέ. Εμένα ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση, Κώστα. Άντε και πες και εγώ και εσύ, μπαίνουμε σε μια διαδικασία να πούμε, ρε, εσύ αυτή είναι σκορποχώρη.
0: Ναι. Α, θα το φτιάξουμε.
2: Όχι, πάμε να κάνουμε ένα λαμογιά. Έχω 5 στρέμματα, ξέρω. Δείχνει ότι ο τρόπος του κυκλώματος, όλο αυτό, δείχνει ανθρώπους που είχαν γνώσεις να το κάνουν αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ εγώ και εσύ, επειδή έχω ένα χωραφάκι.
0: Σιγά τις γνώσεις.
2: Δεν γίνεται.
0: Όχι, δείχνουν ανθρώπους.
2: Σίγουρα υπήρχαν μέσα λογιστές.
0: Οι οποίοι είχαν θράσος και την πεποίθηση ότι δεν θα τους πιάσουν ποτέ.
2: Ναι.
0: Αυτά τα δύο είχαν.
2: Περίμενα λίγο. Για να το οργανώσεις, λέω, εντάξει. Σίγουρα υπήρχαν άνθρωποι του τόπου που ξέραν πολύ καλά τις περιοχές. Δηλαδή, εγώ στο χωριό μου δεν ξέρω ποια είναι τα αδίλωτα.
0: Ποιος είναι αυτός που ξέρει?
2: Έλαντε.
0: Όχι, πού πάει το μυαλό σου? Ποιος μπορεί να ξέρει?
2: Αυτοί που έχουν να κάνουν με τέτοιες δουλειές. Ξέρω εγώ ποιοι είναι. Το κτηματολόγιο. Αυτοί που δουλεύουν, εννοώ, μην παρεξηγηθώ. Κάποιοι που
0: δηλαδή
2: δουλεύουν.
0: Οι αγρότες δεν ξέρουν, λες. Πιάνουν το τάδε χωράφι. Με δουλεύει τώρα. Έχει πάει σε χωριό.
2: Περίμενε λίγο.
0: Στη Χαλάστα τώρα πάρει έναν αγρότη, του πει έλα εδώ. Πιάνουν είναι αυτό και του δείξει ένα χωράφι. Σου πει αυτό είναι του τάδε. Από εδώ μέχρι εκεί, από εκεί μέχρι εκεί.
2: Το τάδε χωράφι μπορεί να ξέρω ποιανού είναι.
0: Α,
2: τότε... Τα αδήλωτα.
0: Ναι.
2: Όλα δεν μπορώ. Όχι, δεν μπορώ να τα ξέρω.
0: Τι θα πει αδήλωτο?
2: Δεν μπορώ να το ξέρω. Αφού αυτά πιάνανε.
0: Τι θα πει αδήλωτο?
2: Αδήλωτο δεν υπάρχει κάποιο να είναι στο όνομά του. Ή το να ξέρω ποιοι πέθαναν με ληξιαρχικές πράξεις θανάτου και ότι δεν υπάρχουν διεκδικητές.
0: Ναι, πάει, πες, παππούς
2: πέθανε. Και είναι ορφανό, ας πούμε. Και πάω εγώ, αυτό δείχνει ανθρώπους. Τώρα τι να πούμε, να πούμε από συμβολιογράφους, να πούμε από λογιστές.
0: Φύγανε οι βουλευτές.
2: Να πούμε. Περίμενε,
0: παιδί μου. Παρασκευή μας έλεγε για βουλευτές. Πού είναι οι βουλευτές, παιδιά?
2: Να πούμε.
0: Μια ερώτηση κάνουμε εδώ και καιρό.
2: Ναι.
0: Ναι. Πού είναι?
2: Είπαμε που είναι οι βουλευτές.
0: Ναι, όχι, δεν είπαμε.
2: Είπαμε.
0: Όχι, δεν είπαμε.
2: Είπαμε.
0: Όχι, δεν είπαμε. Άκουσε κανένας, παιδιά, εδώ πέρα να.
2: Είπαμε.
0: Τη Μαράγδα να μας λέει πού είναι οι βουλευτές.
2: Είναι στις τηλεφωνικές συνομιλίες, ναι. Είναι στα πολιτικά τους γραφεία, παιδιά, στρατολογημένα με ονόματα και επώνυμα που ήταν εκεί δίπλα παρατρεχάμενοι. Ναι. Είναι.
0: Όχι, είναι. Δεν είναι. Εσύ λες ότι είναι. Δεν είναι.
2: Εντάξει, εγώ λέω.
0: Να,
2: εγώ λέω.
0: Ωραία.
2: Αλλά πέρα από αυτό, και φτάνουμε στο σημείο ότι εισπράττουν αυτά τα λεφτά και μετά βλέπεις ένα κύκλωμα το οποίο ξέρει να τα σπάει κιόλας. Να τα ξεπλένει.
0: Καλά, αυτό μπορεί να φαίνεται έτσι, να μην είναι έτσι.
2: Δηλαδή, εγώ και εσύ δεν μπορούμε να το κάνουμε.
0: Να τα ξεπλένει, πώς θα ξεπλένει.
2: Βέβαια, τα σπάγανε σε μικρότερα ποσά και τα βάζανε να φαίνονται ότι είναι πηγές χρηματικές από άλλους πόρους.
0: Τους πιάσανε.
2: Πώς τους πιάσανε, με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
0: Τους πιάσανε, παιδί μου.
2: Ναι, θέλω και τονίζω για να το ακούσουμε και ο κόσμος εκεί έξω επιτέλους.
0: Ναι,
2: ότι αυτά τα πράγματα δεν μπορώ να τα κάνω εγώ με τον γειτονά μου που κάτσαμε ή πια μια ρετσίνα και λέμε ρε εσύ.
0: Ναι.
2: Μπορούμε. Υπάρχει ολόκληρο πράγμα από πίσω, τεράστιο, με ανθρώπους που ξέραν πράγματα για να το κάνουν.
0: Εντάξει. Τέλος πάντων. Ας το αφήσουμε εδώ γιατί αυτό θα έχει κάποια στιγμή μια λήξη, ένα τέλος. Και θα τα πούμε τότε. Αυτό που λέτε λέει στην Κύπρο είναι λέει, αυτός που λέτε λέει ο Κωνσταντίνος είναι TikToker που βγήκε όντως με 280 ψήφους. Ναι, βγήκε στην Κύπρο.
2: Α, αυτός είναι ο TikToker, ναι. Το ξέρουμε, ναι. Ε, τώρα πώς βγήκε, ρε παιδιά. Δηλαδή...
0: Αυτό είναι το ποσό. Αυτός χρειαζόταν.
2: Αυτό.
0: 280 ψήφους. Γιατί νομίζει στη Θεσσαλονίκη.
2: Αυτός.
0: Μην πάει το μυαλό σου μακριά. Έχω φίλο βουλευτή. Πήρε 2.899 ψήφους.
2: Ναι, παίζουν ρόλο πολλά.
0: Και βγήκε βουλευτής είναι. Και πρόεδρος του κοινοβουλίου έγινε.
2: Ναι.
0: Κώστα, άκουγα φιλανδικό ραδιόφωνο γιατί είχα εξετάσεις για γλώσσα. Ο Γιάννης, γιατί μας έλειψε από την παρέα μας. Λοιπόν, στα υπόλοιπα μηνύματα, Τάσο, τώρα έπαιζαν δασοπυροσβέστες, εθελοντές. Τι άλλο έχω να σας πω τώρα. Έχουμε καταρχάς πακέτο παροχών μέσα στον Ιούνιο.
2: Μην ναι, για πες, βέβαια, σωστά.
0: Έχει πολύ πράγμα και έχει και πολύ ενδιαφέρον, διότι είναι αρκετά τα λεφτά. Νομίζω εσύ στα 4,5 σε έχω κατοστάρει.
2: Θες να πάρω 4,5.
0: Όχι, λέω να πάρεις. Όποιος έχει ένα παιδί θα πάρει 150. Αν έχεις δύο θα πάρεις 300. Εσύ πόσα έχεις, παιδί μου?
2: 3.
0: Θα πάρεις 4,5.
2: Εντάξει, κερνάω.
0: Πες thanks, κύριε Κυριάκο. Γιατί όταν μας λέτε ακριβά τα πάντα, τα ξεχνάτε αυτά. Τα ξεχνάτε λίγο αυτά. Επιδόματα. Όχι, δεν είπα εγώ να πει στον Κυριακό αυτό. Να, έτσι το λέω.
2: Ναι.
0: Αλλά μην τα ξεχνάτε όταν κάνουμε τη σούμα ότι ακρίβηναν τα πράγματα.
2: Βασικά ακρίβηναν πάρα πολύ τα
0: πράγματα. Ναι, ακρίβηναν. Άκουγα ένα ρεπορτάζ στην Αθήνα που λέει.
2: Δεν είναι αυτό, ρε Κώστα. Και γκρίνιαζε. Δεν σταματάει ο πόλεμος.
0: Και γκρίνιαζε ο δημοσιογράφος. Να μου πείτε λίγο αν έχει δίκιο. Γιατί εγώ τρελάθηκα. Άκουγα ρεπορτάζ στην Αθήνα, θα σα πω και το μέσο. Δεν έχω πρόβλημα.
2: No, φυσικά.
0: Στο παραπολιτικά το άκουγα.
2: Okay.
0: Ο δημοσιογράφος γκρίνιαζε διότι. Πλέον λέει δεν μπορείς να πας να φας 3 άτομα κάτω από 60 ευρώ. Πού ζεις ρε φίλε? Πραγματικά δηλαδή στο ρωτάω αυτό.
2: Να.
0: Δεν μπορείς λέει, είναι πανάκριβα τα πράγματα. Δεν είναι δυνατόν λέει να μην μπορούν 3 άτομα να φάνε κάτω από 60 ευρώ.
2: Κοίταξε να δεις, όταν εννοεί 3 άτομα.
0: Τρία
2: πιστεύω...
0: άτομα ρε παιδί μου. Τρία άτομα, ναι. Εγώ, εσύ και βάλει και το ξέρω εγώ ένα που
2: αυτό
0: δεν τρώει
2: που
0: πολύ.
2: Αυτό που λες, ναι. Άμα πάμε οι τρεις μας και μπούμε ρε φενέ και δώσουμε από ένα κοσάρικο είναι ότι οκ. Okay. Αλλά για μια οικογένεια με ένα παιδάκι, 3 άτομα,
0: ναι.
2: Τα 60 ευρώ είναι 60 ευρώ. Δεν θα πας.
0: Μην πας, κάτσε σπίτι, παιδί μου. Πάρε φασολάκι και κάνε σπίτι.
2: Δεν γίνεται. Δηλαδή, και αυτό, κάτσε σπίτι, κάτσε σπίτι.
0: Μα είναι δυνατόν. Εκεί τι να κάνουμε δηλαδή τώρα.
2: Να παραβώνουν ναι. Από τους τοίχους και την κλεισούρα, κάτσε σπίτι, κάτσε σπίτι.
0: Μα άμα τα 60 ευρώ για 3 άτομα είναι ένα ποσό υπερβολικό, να πας λίγο αυτό να το πεις σε έναν Γερμανό, να το πεις σε έναν Άγγλο, να το πεις σε έναν Ιταλό, σε έναν Βαλκάνιο, πες σε έναν Βούλγαρο. Που πήγαμε στη Βουλγαρία εμείς και 4 άτομα, ας πούμε, θέλαμε 150 ευρώ να φάμε.
2: Δηλαδή,
0: μην είμαστε ρε παιδιά, μην
2: τα συμπεριφέρουμε.
0: Όταν το
2: μέσο πιάτο σε μία ταβέρνα.
0: Να μου έλεγε 80-90, αυτό λέγα εντάξει, ρε φίλε, οριακά
2: έτσι. Να φας καλά, ναι, αυτά θέλεις. Όταν το μέσο πιάτο σε μία ελληνική ταβέρνα έχει για κουμπίσει τα 10 ευρώ, άσε τα παραπάνω. Ναι. Δεν μιλάμε τώρα για γαρίδες αγανάκι, γαρίδες χάρας κτλ. Το χταπόδι 15,5 ευρώ.
0: Εμένα μου φάνηκε υπερβολικό, ό,τι και να μου λες τώρα εσύ. Ότι γκρίνιαζε ο άλλος, γιατί 3 άτομα δεν μπορούν να φάνε με 60 ευρώ. Συγγνώμη, ρε φίλε, αλλά νομίζω
2: ναι,
0: ότι
2: δεν μπορούν
0: ζήσω
2: να φάνε.
0: Έναν άλλο κόσμο. Πραγματικά.
2: Δεν μπορούν. Θα πάξεις, θα πάρεις.
0: Okay.
2: Για να πεις ότι βγήκες έξω. Θα πάρεις κανένα γάβρο, θα πάρεις κανένα σκουμπρί καπνιστό, θα πάρεις από εκεί τα γύρω-γύρω τα μεζελίκια και
0: κρίμα ρε παιδιά που δεν μπορείτε να φάτε, ας πούμε, φαγκρί και συναγρίδα με 60 ευρώ. Κρίμα, δυστυχώς δηλαδή. Ενώ σε άλλες χώρες τα πρώτα ψάρια κάνουν όλα 10 ευρώ το ψάρι. Μα δουλεύεις, μάλλον.
2: Δεν μπορείς να φας πλοκάμι, χταπόδι.
0: Ντοράτε, παιδί μου, έχεις φάει στο νότο της Γαλλίας.
2: Από 15 ευρώ.
0: Ναι.
2: Αν το βρεις, θα είναι, ξέρεις τι. Μια πορδί. Δεν είναι φυσιολογικά, έχουμε πάρα πολύ.
0: Ενώ παλιά έτρωγες όλο το χταπόδι, με ένα τάλιρο.
2: Έχουμε πάρα πολύ ακρίβεια.
0: Έχουμε. Δεν είπε κανείς δεν έχουμε. Να κρατήσουμε όμως τις σωστές διαστάσεις. Δηλαδή να μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Να βγαίνει ο άλλος και να μας κλαίγεται γιατί πλήρωσαν 3 άτομα 60 ευρώ. Ρε φίλε, στα γκούντις να πας. Έτσι, στα γκούντις να πας τώρα. 3 άτομα 60 ευρώ θες.
2: Ναι, γιατί έχουν γίνει πανάκριβα όλα αυτά. Το junk food έχει γίνει πανάκριβο. Και το junk food.
0: Το πόρισμα της κυρίας Τεχεροπούλου, λέει ο Νίκ, ότι δεν υπήρχε οικονομική ζημιά για το κράτος. Πείτε το, λέει, δεν είναι ντροπή. Όχι, είναι για κάποιους ντροπή να το πούνε. Λέει τέτοιο πράγμα η κυρία Τεχεροπούλου. Πώς τους άδειαζε έτσι.
2: Τι είπε η κυρία Τεχεροπούλου πάλι.
0: Ότι δεν υπήρχε οικονομική ζημιά για το κράτος. Το πόρισμα λέει. Πείτε το, λέει, δεν είναι ντροπή, μας λένε, να το πούμε.
2: Όταν λέμε δεν υπήρχε οικονομική ζημιά για το κράτος, πώς.
0: Έτσι λέει το πόρισμα, ρε παιδί μου. Το διαβάσαμε.
2: Ναι, τι εννοεί.
0: Ότι δεν υπάρχει οικονομική ζημιά για το κράτος.
2: Ε, παιδιά.
0: Δεν ξέρω, το γράφει ο κρατής, θα ελεγχθούν όλα.
2: Μάλιστα. Ειλικρινά δηλαδή είναι εκ του κάνευ αυτά που ακούμε.
0: Πάμε, δημοσκόπηση έχουμε.
2: Έχουμε opinion.
0: Έχουμε opinion. Εδώ δείχνουν πράγματα. Καταρχάς στο Πασόκ, πώς σου φαίνεται ο Δούκας, πώς τον βλέπεις, του χάρη.
2: Ξέρεις, άμα είχα ένα τραπέζι με 10 πασοκτσίδες, λέμε μόνο.
0: Εύκολο.
2: Αποκλειστικά.
0: Εύκολο για σένα.
2: Με 10 πασοκτσίδες.
0: Με τηλέφωνο ή
2: θα τους έλεγα. Άιντε ρε, κάντε κάτι με το λαγό.
0: Ποιο λαγό.
2: Το λαγό. Ποιον λέμε λαγό.
0: Κύριε Δούκα, λαγός.
2: Το λαγό, λέγω γενικά. Το λαγό στη Φάδο.
0: Το λαγό στη Φάδο. Εντάξει, ναι.
2: Κάτι με το λαγό επιτέλους.
0: Μάλιστα. Και τι κακό λέει ο κύριος Δούκας. Βλέπεις ότι αυτό που σου λέει ο Βαραγιάννης, αυτό που σου λέει ο Βαραγιάννης 4 χρόνια, ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης, το είπε και ο Γεωργιάδης και τον ευχαριστώ που με δικαίωσε, γιατί αυτά τα λέει ο κύριος Άδωνη πριν από σένα, έτσι. Το παιδί αυτό, ο κύριος αυτός, δεν κάνει για πολιτικός.
2: Εντάξει, αυτό είναι
0: δεν
2: το
0: κάνει
2: αφή.
0: Παιδί μου.
2: Το... Ρε εσύ,
0: το αφήγει.
2: Δεν μ' αρέσουν αυτά τα πράγματα.
0: Ωραία,
2: έχει φάει τόση λάσπη όταν βρήκαμε. Εντάξει, και ξέρουμε
0: δεν
2: και
0: είναι λάσπη, παιδί μου.
2: Και από τους λαϊκιστές.
0: Εγώ δεν έχω να πω κάτι. Μα δεν έχω να πω κάτι
2: δηλαδή,
0: κακό.
2: Δηλαδή που απευθύνεται σε κόσμο, ναι, που πραγματικά πιστεύει.
0: Μην βιάζεσαι, μην βιάζεσαι. Εγώ δεν έχω να πω κάτι, να προσάψω κάτι κακό στον κύριο.
2: Δεν υπάρχει τέτοιο κόσμο εκεί έξω.
0: Δεν
2: να ακούει να μιλάνε για πολιτικούς αντιπάλους με αυτόν τον τρόπο.
0: Ωραία, περίμενα.
2: Αρέσκονται κιόλα.
0: Εγώ δεν έχω κάτι με τον κύριο Ανδρουλάκη, ούτε και ο κύριο Άδωνη. Απλά λέμε τη γνώμη μα για ένα αρχηγό κόμματο. Εγώ πιστεύω ότι ο κύριος Ανδρουλάκης για το ΠΑΣΟΚ δεν έχει το ειδικό πολιτικό βάρος.
2: Φυσικά, το έχουμε πει 100 φορές. Δεν
0: επίσης,
2: είναι ούτε λαοπλάνος,
0: όταν μίλησε πολιτικά.
2: Ούτε
0: να είδες τώρα πάω αλλού όμως. Όταν μίλησε πολιτικά, εκεί ήταν το μεγαλύτερο πρόβλημα. Όταν πρότεινε πράγματα για τη ζωή μας, δηλαδή τετραήμερο, ξέρω εγώ και άλλοι. Δηλαδή δεν κάνει, δεν μπορεί. Ο κύριος Νίκος είναι για άλλες δουλειές.
2: Εντάξει.
0: Εντάξει. Και παρόλα ο κύριος Δούκας το έχει καταλάβει αυτό. Έρχονται σε μια εβδομάδα δύο νέα κόμματα.
2: Ο κύριος Δούκας ξέρει τι γίνεται στην Αθήνα. Άκουσα τον Μπακογιάννη.
0: Τι.
2: Σε συνέντευξη. Και μάλιστα σε συνέντευξη σε.
0: Ναι, τι.
2: Στη Σύση Χριστίδου συγκεκριμένα.
0: Και.
2: Έχει κάνει κάτι για την Αθήνα σαν δήμαρχος για να δούμε τον πολιτικό του λόγο και το πόσο.
0: Ποιο δήμαρχος έκανε κάτι.
2: Πώς.
0: Ο ποιος δήμαρχος έκανε κάτι.
2: Ο Τρίτσης, ας πούμε. Ένα θυμάμαι.
0: Τι έκανε.
2: Δεν θυμάμαι τότε ακριβώς. Τι έκανε.
0: Έκανε
2: τι πράγματα. Έκανε. Έτσι λέει.
0: Έχει
2: έκανε,
0: από
2: τους καλύτερους. Από τους καλύτερους. Ρώτα τους Αθηναίους δημότες.
0: Εσύ τι νομίζεις ότι έκανε. Παίξεις στην Αθήνα.
2: Πάντως παρόλα αυτά, όταν ζεις στην Αθήνα, θέλεις 2-3
0: ετών. Ό,τι έγινε στην Αθήνα, Σμαράγδα, το έκανε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ό,τι συνέβη στην Αθήνα. Το έκανε η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και στη Θεσσαλονίκη. Ό,τι έγινε στην Αθήνα, γιατί να σου θυμίσω ότι αυτός που κάνει είναι αυτός που πληρώνει.
2: Καλά.
0: Όχι αυτός που ανεβαίνει πάνω και κόβει κορδέλες.
2: Αυτός ξέρει να εκμεταλλεύεται τα κονδύλια καλύτερα για την πόλη του, όλα αυτά. Και
0: καλά,
2: να δημιουργεί
0: εντάξει,
2: και να φτιάχνει έργο. Έτσι.
0: Άμα δεν υπήρχαν τα κονδύλια.
2: Ένα από τα βασικά που ένας δήμαρχος έχει πάντα να αντιμετωπίσει μπροστά του είναι τα σκουπίδια. Και από ό,τι έλεγε ο κ. Μπακογιάννης, η Αθήνα ξανακατάντησε από ό,τι είπε.
0: Γιατί.
2: Ένα τεράστιο σκουπιδαριό.
0: Γιατί Θεσσαλονίκη είναι.
2: Ρε, εσύ μιλάμε για το Δούκα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, άλλο λέω. Τα σκουπίδια στην Ελλάδα δηλαδή.
2: Σχολιάζουμε το έργο
0: θέλω
2: του
0: να
2: Δούκα
0: πω...
2: ως δήμαρχος δεν... Αθηναίος.
0: Σου απάντησε, κανένας δεν έχει κάνει τίποτα.
2: Είναι πετυχημένος, ρε παιδί μου, ο άνθρωπος εκεί, οπότε έχει και λόγο να μιλάει και να προτείνει.
0: Να πάμε όμως σε αυτό που ξεκινήσαμε.
2: Να.
0: Βγαίνει ένα κόμμα την προηγούμενη εβδομάδα και ένα επόμενο του κυρίου Τσίπρα την προηγούμενη εβδομάδα. Και ξαφνικά το Πασόκ περνάει τέταρτο με μονοψήφιο αριθμό σε όλες τις δημοσκοπήσεις και στις 6 δημοσκοπήσεις είναι περίπου στο 8-9%. Γιατί έχει άδικο ο κύριος Δούκας.
2: Ο κύριος Ζούκας δεν είπε γιατί έπεσε το Πασόκ σε αυτή τη θέση.
0: Όχι.
2: Ο κύριος Ζούκας πρότεινε να συνεργαστεί το Πασόκ με τον κύριο Τσίπρα.
0: Ναι.
2: Να ανοίξει διάβλους επικοινωνίας για τις δεύτερες εκλογές,
0: για
2: το δεύτερο
0: εκλογές,
2: κύριο. Γιατί
0: ναι.
2: Βλέπουν όλοι δημοσκοπικά ότι προφανώς δεν θα έχουμε αυτοδυναμία.
0: Δεν θα έχουμε.
2: Προφανώς.
0: Ναι.
2: Και πάνε να κάνουν αυτό το πράγμα. Ναι, αλλά εδώ συζητάμε.
0: Να βγει ο κύριος Θαδουλάκης.
2: Η κυρία Διαμαντοπούλου νομίζω τοποθετήθηκε μια χαρά.
0: Ότι.
2: Λέει, μα ζητάει να συνεργαστούμε με κάποιους ναι. που μας βρίζουν από το πρωί μέχρι το βράδυ.
0: Καλά, αυτά πριν τις εκλογές, τα παιδιά. Μετά τις εκλογές.
2: Πριν τις εκλογές.
0: Καλά, ναι. η Ανέλ δεν βριζόταν με τους προοδευτικούς. Ο Καμένος πριν τις εκλογές δεν βριζόταν με τους προοδευτικούς.
2: Είδες που σου λέω ότι ο κόσμος είναι
0: αλλιώς. Βριζόταν. Τέλος πάντων, διατυπώνανε δύσκολα πράγματα.
2: Ο κόσμος σε ένα σημείο, όχι επειδή φταίει, βομβαρδίζεται κιόλας. Έχει μία ανοριμότητα στη σκέψη να κατανοήσει ότι επαναλαμβάνει πολιτικά μοτίβα που τον οδηγούν σόπε και πέδες, τον οδηγούν σε τέτοιες πρακτικές και τον οδηγούν μετά σε ανθρώπους με θράσους που θα βγουν και θα τους πούν «Εσείς φταίτε, εσείς μας επιλέξατε».
0: Αυτή η ανάγνωση, φίλοι μου,
2: αυτή είναι η δική μου ανάγνωση.
0: Είναι εντελώς,
2: εγώ θέλω να κοιμάμαι,
0: για μένα, ακυρή εντελώς.
2: Εγώ θέλω να κοιμάμαι ήσυχα
0: τα βράδια. Αν νομίζει ότι κάποιος με οδηγεί εμένα να πάω να κλέψω. Αυτός που με οδηγεί να πάω να κλέψω σμαράγδα είναι μόνο ο χαρακτήρας μου, κανένας άλλος. Εσύ φαντάζεσαι ένα σύστημα το οποίο,
2: οποίο
0: παίρνει τους αγρότες και τους λέει κλέψτε, κλέψτε. Ο μόνος που έκανε αυτό ήταν ο Πάγκαλος που τους έλεγε μη κλέβετε τόσο.
2: Έτσι, εγώ ακούω συνέχεια να κατηγορούν τους πολίτες ότι αυτοί φταίνε για τα λαμόγια που μας κυβερνούν επειδή αυτοί τους ψήφισαν. Ή ψέματα λέω.
0: Όχι, μα έτσι είναι. Όχι, διαφωνείς με αυτό.
2: Εγώ διαφωνώ.
0: Γιατί διαφωνείς, Μαράγδα?
2: Διαφωνώ και θέλω κάτι άλλο.
0: Ναι, άλλο λέω.
2: Προσπαθώ να μην παρασύρονται.
0: Ένα,
2: για να μην παρασύρω πρώτα εγώ.
0: Ένα. Αυτοί που πηγαίνουν στη Βουλή.
2: Από λαϊκιστικές φωνές πια.
0: Παιδί μου, περίμενε. Διαφωνείς με το ότι αυτοί που πηγαίνουν στη Βουλή τους στέλνει ο ελληνικός λαός? Πώς διαφωνείς με αυτό? Δεν κατάλαβα. Δηλαδή υπάρχει κανένας ο οποίος μπήκε από το παράθυρο? Όλοι μπαίνουν μέσω του ελληνικού λαού στη Βουλή.
2: Διαφωνώ ότι ο ελληνικός λαός θέλει εξ επιτούτου να ψηφίζει λαμόγια. Αυτό νομίζω ότι ξεδίπλωσα τη σκέψη. Είναι πολύ απλό. Θα έρθουν μετά όλοι αυτοί, αφού εσύ τους άκουσες, τους πίστεψες κτλ. Και θα σου πούνε εσύ φταίς που μ' άκουσες και με πίστεψες.
0: Καλά, εσύ δεν μας λες ότι.
2: Εγώ αυτό λέω.
0: Είναι λαμόγια στη Νέα Δημοκρατία. Πώς παίρνει 30% στις δημοσκοπήσεις? Δηλαδή, ο ελληνικός λαός λέει στις δημοσκοπήσεις θέλει.
2: Καταρχάς, λαμόγια. Ότι είναι λαμόγια όλοι στη Νέα Δημοκρατία. Είπα ότι αυτοί που είχαν φόκους, πολύ νευραλγικούς και εκεί που κινούταν χρήμα, πρέπει να λογοδοτήσουν και να δούμε τι έχει συμβεί. Και θεωρώ ότι δεν γίνεται η πολιτική και από άλλα κόμματα να μην γνωρίζουν την κατάσταση.
0: Για να δούμε όμως τώρα τι λέει ο κύριος Δούκας. Ο κύριος Δούκας λέει συνεργασία με Τσίπρα. Αύριο έχουμε πολιτικό συμβούλιο στο Πασόκ, θα γίνει χαμός εκεί να ξέρετε, αλλά έχουμε δημοσκόπηση η οποία δείχνει ότι το μόνο κόμμα που δεν επηρεάζεται, σύμφωνα με την opinion poll για το Action 24, δηλαδή δεν επηρεάζεται, χάνει 0,4 από την προηγούμενη δημοσκόπηση στο 30,5, καλά το είπα, το ποσοστό στην εκτίμηση ψήφου. Λοιπόν, τεκτονικές αλλαγές στον χώρο της αντιπολίτευσης προκαλούν τα δύο νέα κόμματα και της κυρίας Καρτιανού και το ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα. Μάθαμε και μπαίνουν τελείες τελικά, καθώς συμπιέζουν το ΠΑΣΟΚ στην τέταρτη θέση.
2: Να. Έβλεπα την πρόθεση ψήφου, έτσι.
0: Για πες την
2: επί των εγκύρων.
0: Επί των εγκύρων.
2: Ωραία. Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει το 25,6. Η Ελλάς του Τσίπρα είναι στο 13. Η Ελπίδα για τη Δημοκρατία στο 10,5. Το ΠΑΣΟΚ στο 8,8. Και οι αναποφάσιστοι, που δεν είναι λίγοι, κινούνται στο 16,1%.
0: Ναι.
2: Η αναποφάση σημαίνει ότι αυτοί θα ψηφίσουν.
0: Ναι,
2: δηλαδή είναι,
0: γι' αυτό και βλέπουμε την αναγωγή.
2: Με
0: την αναγωγή. Γι' αυτό και βλέπουμε την αναγωγή. Ναι. Γιατί αυτοί μοιράζονται.
2: Αυτό τώρα τι μας λέει?
0: Αυτό τι μας λέει?
2: Ότι η πρόταση του κύριου Δούκα, λέμε, αν την αποδεχτεί το ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι.
2: Που δεν θα την αποδεχτεί. Έτσι το βλέπω εγώ.
0: Ναι.
2: Τουλάχιστον σύμφωνα με αυτά που είπε η κυρία.
0: Με τα νούμερα αυτά που έχουμε τώρα μπροστά μας.
2: Ναι.
0: 15,5 και 10, 25.
2: Ναι.
0: Και
2: τι κάνουμε και μετά?
0: Εσύ περιμένουμε απαντήσεις.
2: Αυτό σου λέω, ρε παιδί μου, σαν χώρα τι κάνουμε? Τι
0: Α, στη χώρα, παιδί μου. Πάμε λίγο εδώ στα κόμματα.
2: Ενδιαφέρει.
0: Ρε, μετά αυτό. Στα κόμματα λίγο. 15 και 10, 25. Λείπουν άλλα 25, άλλα 20. Τουλάχιστον 18.
2: Για να κάνεις κυβέρνηση.
0: Ναι, για πες λίγο. Καρισιανού. Δίνει 12 κύρια Καρισιανού. Πάλι λείπουνε. 5-6%. Πού πάμε μετά? Τι έχουμε? Άντε, ρε παιδιά, να πούμε. Άμα είναι, τα πούμε εμείς.
2: Κοίταξε, μετά πέφτουν τα ποσοστά ούτως ή άλλως. Εσύ, άμα δεν βγουν την πρώτη, με την πρώτη, δεν έχουμε κυβέρνηση, μετά πάμε σε άλλες αναγωγές.
0: Για τη δεύτερη, παιδί μου, λέμε τώρα. Είμαστε στη δεύτερη Κυριακή και τα ποσοστά είναι αυτά που βλέπουμε τώρα. Κάνουμε study case, δημοσκοπικά.
2: Ναι, μετά δεν πάει το πρώτο κόμμα.
0: Ποιο πρώτο?
2: Στις δεύτερες εκλογές, δηλαδή ξανακάνουμε το δεύτερο κύκλο και μετά πάμε σύμφωνα με ποιο είναι το πρώτο κόμμα.
0: Πες ότι αυτά τα νούμερα. Αυτά τα νούμερα στο δεύτερο κόσμο.
2: Και ψάχνουμε να βρούμε 151 βουλευτές.
0: Πώς θα γίνουν οι συνεργασίες?
2: Δεν το βλέπω εύκολο.
0: Δεν το βλέπεις εύκολο.
2: Όχι, δεν το βλέπω εύκολο. Και σε αυτό το κομμάτι η Νέα Δημοκρατία μπορεί και να τρίβει τα χέρια της, εγώ πιστεύω.
0: Γιατί?
2: Γιατί όταν δεν βλέπεις εύκολο από τους υπολείπους να συνεργαστούν, δεν ξέρω τι θα κάνει και τι δυναμική θα έχει ο κύριος Τσίπρας. Να σου πω την αλήθεια. Τώρα, ας πούμε, έχουμε άλλες δημόσεις. Αναμένεται, λέει, σήμερα.
0: Α, διαλύονται όλοι. Παιδί.
2: Ναι, να εξαρτοποιηθούν 7 βουλευτές.
0: Και ίδρωσαν. Ίδρωσε το πολιτικό σύστημα. 1% παίρνανε αυτοί και οι 7 μαζί.
2: Εντάξει, δεν ξέρω.
0: Εντάξει,
2: 1%. Άκουλο.
0: 1% έπαιρναν αυτοί, όλοι μαζί. Όλοι.
2: 1% μπορεί να παίρναν όσο αριστερά αυτό.
0: Ναι. Ενώ ο Τζανακόπουλος, αυτός ο ογκόλυθος ο πολιτικός, αν πάει με τον Τσίπρα, πάρει 20.
2: Ναι, γιατί μπορεί.
0: Θα ξυπνήσει ο γίγαντας μέσα του. Μα δουλεύετε, ρε.
2: Περίμενε λίγο. Εσύ με πήγες σε κόμματα και σου λέω.
0: Καλά, αυτά συζητάμε. Δημοσκόπηση.
2: Έχουμε έναν που βγήκε βουλευτής. Πόσους ψήφους είχε ένας βουλευτής από αυτούς?
0: 5.000.
2: Δεν θα είχε κάποιες χιλιάδες.
0: 5.000.
2: Δεν θα ανήκει σε μια περιφέρεια. Δεν σου μιλάω για τα αστικά κέντρα.
0: Ναι.
2: Δεν θα ανήκει εκεί. Όλο αυτό δεν μπορεί να συγκεντρωθεί και να πει άλλο.
0: Δηλαδή, λέει
2: κάτω
0: Μαράγδα.
2: Από τη σκέπη του Τσίπρα.
0: Λέει Μαράγδα τώρα, γιατί εγώ τα κάνω δίφραγκα.
2: Κάτω
0: παίρνει,
2: ας πούμε, κομματικά
0: κυρία, έτσι, ναι, παίρνει η κυρία Χτσιόγλου δημοσκοπικά αυτό το διάστημα, έπαιρνε, ας πούμε, ούτε 1%. Σε ψήφου πήρε 2-3 χιλιάδε. Και λέει Μαράγδα, τώρα που θα πάει με τον Τσίπρα, θα πούν όλοι, α, τι καλή που είναι η ΕΦΗ. Δεν μα δουλεύετε.
2: Ακού λίγο. Το έχουμε δει. Το έχουμε ξαναδεί,
0: ναι, το
2: ότι όταν συσπυρώνεται μια παράταξη.
0: Α, συσπυρώνεται και άλλοι.
2: Να επιστρέφουν πίσω ψηφοφόροι.
0: Ακούς.
2: Το έχουμε δει.
0: Ναι, συσπυρώνεται και
2: το
0: άλλοι.
2: Το έχουμε δει με την πολιτική άνοιξη του Σαμαρά.
0: Ναι.
2: Με την τώρα Μπακογιάννη που είχε φτάσει κάτι πως ήταν η Δημοκρατία κάτι 17%.
0: Ναι.
2: Και όταν συσπυρώθηκαν ξανά κάτω από τη σκέπη του Καραμαλή.
0: Ναι.
2: Βγήκαν κυβέρνηση.
0: Και τελευταία ερώτηση που έχω να κάνω. Αυτός ο χώρος που μας έχει συνηθίσει να διασπάται και να μαλώνει και να τα διαλύει όλα κτλ. Γιατί έχετε την πεποίθηση ότι θα συνεργαστεί? Οι άνθρωποι είναι ειδικοί στο να μαλώνουν και να κλείνουν μαγαζιά, κόμματα. Να ανοίγουν καινούρια, να κάνουν, ξέρω εγώ, φράξεις, να κάνουν διάφορα τέτοια. Γιατί είστε τόσο αισιόδοξοι ότι αυτοί όλοι θα συνεργαστούν? Ενώ συνήθως μαλώνουν. Ερώτηση, ορίστε.
2: Εγώ σου λέω, δεν είμαι αισιόδοξη με την έννοια πια αυτή, με την έννοια που το λες εσύ. Ότι θα ενωθούν.
0: Γιατί μου αυτοί δεν ήταν μαζί και μάλωσαν.
2: Ότι θα ενωθούν νέες αριστερές. Γι' αυτό σου είπα. Γι' αυτό σου είπα και για τους
0: άλλους. Δηλαδή, πόσο σοβαρά να τους πάρω.
2: Έχουμε ξαναδεί και τις άλλες παρατάξεις.
0: Πόσο σοβαρά να τους πάρω εγώ τώρα αυτούς εδώ όλους.
2: Τους
0: πολιτικούς κατσαπλιάδες αυτούς εδώ, να πούμε τώρα, έτσι. Για το βουλευτιλίκι, για το μισθουλάκι.
2: Να μην μας έρθει και ο Σαμαράς, περίμενα.
0: Να έρθει ο Σαμαράς.
2: Έτσι φαίνεται.
0: Θα πάρει 1%.
2: Δεν ξέρω.
0: 1,5.
2: Δεν ξέρω.
0: Πάμε.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Η ώρα είναι 7:30.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
4: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
5: Και τώρα το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του Αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.
6: Καλή σας ημέρα. Θλίψη σκόρπισε στο ελληνικό ποδόσφαιρο είδηση του θανάτου του Μάριου Οικονόμου σε ηλικία μόλις 34 ετών. Ο πρώην διεθνής αμυντικός της ΑΕΚ και της Μπολόνια έχασε τη μάχη για τη ζωή στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων μετά από σοβαρό τροχαίο με τη μοτοσυκλέτα του. Σύσσωμος ο αθλητικός κόσμος από Super League και ΨΑΠ, εκφράζοντας συλληπιτήριά τους για την πρόωρη απώλεια. Αποκλειστικά στον οργανισμό του ΠΑΟΚ ανήκει η τελική απόφαση για το μέλλον των Μογκόμοντος Ντόεφ και Φιοντόρ Τσάλοφ, όπως ξεκαθάρισε ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Ο τεχνικός του δικεφάλου δήλωσε ότι εμπιστεύεται και σέβεται απόλυτα τους δύο Ρώσους ποδοσφαιριστές, επισημένοντας την ηγετική παρουσία του ως Ντόεφ και την προσπάθεια προσαρμογής του Τσάλοφ. Έντονος προβληματισμός επικρατεί στη Θέλτα για τις μέτριες εμφανίσεις του Κάρλος Πέρεθ, ο οποίος έχει ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο με την ισπανική ομάδα. Ο σύλλογος του Βίγκο αναζητά νέο δανεισμό για τον Ισπανό Εξτρέμ, με την προοπτική να καλύψει μέρος του υψηλού συμβολαίου του που ξεπερνά τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Ο Πέρεθ ολοκλήρωσε τη φετινή σεζόν στον Άρη, καταγράφοντας 23 συμμετοχές και ένα γκολ. Σε προχωρημένη συζήτηση με τον 33χρονο Δανό μέσο Γιένς Γιόνσον, βρίσκεται ο Ηρακλής με τον Παναγιώτη Μονεμβασιώτη να έχει καταθέσει μια ιδιαίτερα υψηλή οικονομική πρόταση. Ο έμπειρος χαφ αποχωρεί μετά από 4 χρόνια από την ΑΕΚ, έχοντας κατακτήσει 2 πρωταθλήματα και ένα κύπελο με τον τεχνικό των Γιαννόλευκων, Βάλτερ Ματσάρη, να έχει ανάψει το πράσινο φως για την απόκτησή του. Ο σχεδιασμός του ΠΑΟΚ για την περίοδο 26-27 έχει προχωρήσει σε βαθμό που ξεπερνάει το 80% με τις περιπτώσεις των Ραϊκουάν Γκρέι και Κάιλ Αλεξάνδερ να βρίσκονται σε πρώτο πλάνο. Ο Αντρέα Τρικέρι έχει ξεχωρίσει τους δύο παίχτες για τις θέσεις των ψηλών, με τον Γκρέι να προέρχεται από μια γεμάτη διετία στην ΑΕΚ. Ο Βασίλης Πανούλης αποτελεί τον κύριο στόχο του Άρη για την τεχνική ηγεσία, με την οριστική απάντηση για τριετές συμβόλαιο να αναμένεται εντός των ημερών. Η πρόταση περιλαμβάνει σημαντική αύξηση του μπάτζετ με στόχο τη δημιουργία ομάδας πρωταθλητισμού σε Ελλάδα και EuroCup. Την τρίτη του μεταγραφή ανακοίνωσε ο Ηρακλής, εντάσσοντας στο ρόστερ του τον 24χρονο Αμερικανό σέντερ Jacob Hanson μετά τους Κουκ και Αρνόκουρο. Παράλληλα, η ομάδα του Zoran Lukic εξετάζει ζεστά την περίπτωση του Cleveland Melvin που αποχωρεί από τον ΠΑΟΚ, ενώ έκανε κρούση και για τον Ορλάντο Σκουμπόκα. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
7: Τα διόδια κάποια απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του Αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκτόσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
8: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
9: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
10: Το νέο κατάστημα Καλαϊτζόγλου Δομικά Υλικά είναι γεγονός. Εργαλεία παντός τύπου, σιδηρικά, χρώματα και όλα όσα ψάχνεις για δόμηση, θέρμανση και υδραυλικά. Εξειδικευμένος αντιπρόσωπος της εταιρείας Steel με σέρβις. Ταβάκι 42 θέρμη και στο kbtool.gr. Καλαϊτζόγλου. Η λύση που θες στα υλικά που χρειάζεσαι.
11: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνει ευχαριστημένο? Τι
12: εννοεί? εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
11: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισες.
13: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
14: Μήπως να τους δώσουμε το Injection Service Δία μου.
13: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Injection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
14: Ποιος εγώ?
13: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Injection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
14: Και injectionservice.gr.
13: Lease Access.
15: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
16: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
15: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
17: 30 φιλίδες στους αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
15: Με pet-friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
17: Έπιπλα 30 φιλίδες. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. 30filidesfurnitures.gr.
18: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
19: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο?
18: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
19: Φυσικά, BioClima.
20: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων Εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
21: Μετρόπολης
22: 95,5. Η ομάδα σου.

0: ωραίο τραγούδι ρε παιδί μου, αλλά άμα δεις, άμα βάλεις να, ας πούμε, το, το εξώφυλλο του δίσκου.
1: Ναι.
0: Νάνση Σινάτρα.
1: Ναι.
0: Είναι και ο Λί Χάζελγουντ.
1: Σωστά. Η πρώτη εκτέλεση.
0: Ναι. Ο Λί Χάζελγουντ είναι ίδιος, ολόιδιος. Είχε ένα Ιταλό ηθοποιό, Μπόμπος λεγόταν.
1: Σήμερα.
0: Βάλτε να δείτε λίγο τον Μπόμπο, τον Ιταλό, ας πούμε, τον ηθοποιό που παίζει κομμωδίες. Έτσι το τραγουδίστη.
1: Θα τρελαθώ.
0: Πόσο ωραία φωνή είναι, φίλε, τόσο τον αδίκησε ο Θεός τα μούτρα.
1: Ναι, αλλά μετά είπαν εκτέλεση που είναι αρκετά καλή, τον Βιλεβάλλο.
0: Τα μούτρα δεν άλλαξαν. τα μούτρα δεν αλλάζουν αυτά, με τίποτα.
1: Άλλο λέω ρε παιδί μου, είναι και ίδιο καλή. Καλή. Και ναι. Ο τραγουδιστής και η τραγουδίστρια, καλά τραγουδίστρια είναι.
0: Κατάλαβα. Άλλη λες.
1: Ναι, του Βιλεβάλλο.
0: Α, η Βιλεβάλλο. Νομίζω και η Νικόλ Κίτμαν το έχει.
1: Η Νικόλ Κίτμαν κάτι πρέπει να είχε κάνει, Κώστα, ξέρεις με ποιον, με τον Ρόμπιν Ουίλιαμς. Ναι.
0: Α, ναι, ναι, έλα πίσω πίμα. Ναι, μπράβο.
1: Λοιπόν, αφού με έβαλες με Summer Wine, όχι απλά θα πω πίμα, θα πω το πίμα.
0: Το πίμα.
1: Γιατί εγώ πρώτη φορά, πραγματικά, που είδα φωτογραφία από Μήλο, είπα αυτό είναι φίλτρο. Έλα που δεν είναι, έτσι μοιάζει στα αλήθεια. Ξέρεις, Κώστα, αυτές τις φωτογραφίες με τα χρωματιστά σπιτάκια, από τις παραλίες, εκείνες που μοιάζουν σαν τοπία από το φεγγάρι.
0: Τι ωραία.
1: Είναι όμως πιο κοντά από ό,τι φαντάζεσαι η Μήλος. Γιατί τώρα η Aegean πετάει απευθείας από Θεσσαλονίκη έως 4 φορές την εβδομάδα. Μπες στο aegeanair.com και κλείσε τη θέση σου.
0: Πάρα πολύ ωραία, Σμαράγδα. Λοιπόν, τι ξέχασα να σας πω εδώ πέρα τώρα σήμερα από τα θεματάκια που είχα. Οπα, Πολάκης, ροφό 13,5 κιλά. Μπράβο, ρε Παυλάρα.
1: Τι λες.
0: Ο Παύλος, έχεις βγάλει τέτοιο ψάρι. Έχεις δει ποτέ τέτοιο ψάρι.
1: Φυσικά και έχω δει και το έχω γευτεί και ροφό.
0: Εγώ έχω βγάλει τέτοιο ψάρι.
1: Μια και λέγαμε για το γιο μου, λίγο, ήρθε και ο Κωστής και ρωτούσε. Ναι. Είναι το αγαπημένο ψάρι του Αλέξανδρου ο ροφός.
0: Παυλάρας έβγαλε ροφό 13,5 κιλά, βάζει φωτογραφία και μάλιστα και ένα ζαργό από κάτω.
1: Όχι, ο ζαργός.
0: Ο οποίος ζαργός είναι τουλάχιστον ένα κιλό. Ένα κιλό και ο ζαργός. Ο βουλευτής πήγε ψάρεμα, έβαλε φωτογραφίες. Εμείς δεν ψαρεύουμε σε θολά νερά, Αλέξη.
1: Άσε βολάκι, το έχει όμως έτσι.
0: Το έχει, μ' αρέσει.
1: Το έχει, δεν
0: Παυλάρας, αυτό μ' αρέσει. Μηχανόβιος, ψαροτούφεκα, έχουμε τα αριστερός να μην ήταν.
1: Πού μου τον βρίσκουν τον χρόνο, μου λες.
0: Ε?
1: Πού τον βρίσκουν τον χρόνο.
0: Δεν ξέρω. Κάτι λείπει. Σάλλο στο Μιλάνο για τους όρχες του διάσημου Ταύρου μετά την αποκατάσταση του Σπυροτού. Συστοά Βικτόρος Εμμανουήλ, κύμα αντιδράσεων. ο Δήμος, παιδιά, ολοκλήρωσε την ανακοίνωση. Ανακοίνωσε την αναστήλωση, ξέρω εγώ πώς λέγεται, του ψηφιδωτού και δεν έβαλε τους όρχες στο Ταύρο, στο Μιλάνο και γκρινιάζει ο κόσμος.
1: Αχ, Θεέ μου, δηλαδή,
0: κάτσε Σμαράγδα λίγο, συγγνώμη τώρα.
1: Έλα.
0: Νόμιζα τα κέρατα είναι κάτι σημαντικό στον Ταύρο.
1: Κοίτα.
0: δηλαδή να λείπαν τα κέρατα, να γκρινιάξεις, φίλε. Τι έχει, παιδιά, η φωτογραφία στο πρώτο θέμα είναι φοβερή, διότι δείχνει ναι. Τον Ταύρο που λείπει, ας πούμε, το επίμαχο σημείο, στο ψηφιδωτό, και ένα τακούνι.
1: Ναι.
0: Το οποίο εκείνη την ώρα περπατάει από πάνω, ας πούμε, με το τακούνι όμως, με το στιλέτο.
1: Δεν μπορώ να το κάνω τυχαία, εικόνα. Ατυχαία.
0: Τυχαία, παιδί μου, μια κυρία περνάει πάνω από τον Ταύρο, έτσι.
1: Και λείπουν τα αυτά.
0: Και λείπουν τα αυτά.
1: Λείπουν τα αυτά.
0: Και γίνεται. Ξάλλος, γκρινιάζουν οι φέρτα μας πίσω. Ο πρόεδρος της Ουρουγουάης εδώ τώρα. Ζαμαντσού Ορσί. Ζαμαντού, συγγνώμη, Ζαμαντού. Αυτό το Ζαμαντού πολύ. Σαν Ζαμανφού ακούγεται, αλλά τέλος πάντων.
1: Ζαμαντού.
0: Ο Ζαμαντού Ορσί είναι ο πρόεδρος της Ουρουγουάης.
1: Ναι.
0: Αυτοί οι λαοί, ξέρετε, και κάτω έχουν περάσει τα πάνδυνα τελευταία 200 χρόνια.
1: Ναι.
0: Τυρανιούνται με αριστερούς.
1: Ας την Ουρουγουάη, τα είπαμε, μην τη βάζεις μέσα.
0: Άλλο λέω.
1: Ναι.
0: Τυρανιούνται με επαναστάτες. Για να μην τη βάλω μέσα στους επαναστάτες.
1: Την Ουρουγουάη, σου λέω, η Ουρουγουάη έχει ξεφύγει. Είναι λες και δεν είναι στην Λατινική Αμερική. Και στην οικονομία και στο... σε όλα.
0: Ναι.
1: Στην νοοτροπία,
0: τι
1: στην
0: έκανε
1: οικονομία. Τι έκανε αυτό.
0: Ζήτησε συγγνώμη. Ο οποίος είναι αριστερός, έτσι.
1: Καλά. Αυτό δεν είναι κακό.
0: Δεν είναι κακό.
1: Όχι.
0: Εσύ το λες αυτό.
1: Και πολλοί κόσμοι που είναι αριστεροί, φαντάζομαι.
0: Οι περισσότεροι άλλα λένε.
1: Οι αριστεροί.
0: Όχι, οι άλλοι που δεν είναι αριστεροί, που είναι περισσότεροι.
1: Έλα, βρε, λέγε, πάμε παρακάτω.
0: Ο αριστερός πρόεδρος της Ουρουγουάης που λέτε πήρε αυτοκίνητο. SUV. Το αυτοκίνητο στην Ουρουγουάη έκανε 44.000 ευρώ. Έτσι. Στην Ουρουγουάη. 4x4, ωραίο αυτοκίνητο, το βλέπω εδώ.
1: Ναι.
0: Ο πρόεδρος όμως πλήρωσε 21.385.
1: Ναι.
0: Τον πήρανε χαμπάρι.
1: Προφανώς πώς το πλήρωσε 20.000 στρατηγός Δωδέκη, διευκρινίζει.
0: Ναι.
1: Του δηλαδή, τι του είπαν από την αντιπροσωπεία, επειδή έκτωση. Είσαι πρόεδρος,
0: ναι,
1: πάρτο
0: ναι, ναι. Αυτό ακριβώς.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό έκανε.
1: Ωραία, ωραία.
0: Πήγε, ζήτησε έκπτωση ο ίδιος.
1: Okay.
0: Ο πρόεδρος, ο αριστερός. Ζήτησε και.
1: Δεν ξέρω αν ζήτησε, άμα του την προσφέρανε.
0: Έτσι λέει η εταιρεία.
1: Ναι.
0: Ο και ο ίδιος το λέει, γιατί ζήτησε συγγνώμη χθες. Okay, okay. Ζήτησε συγγνώμη από τον λαό της Ουρουγουάης. Και είπε ότι θα καταβάλει τη διαφορά μέσα στη βδομάδα.
1: Είναι απίστευτο πάντως. Μπράβο του. Μόνο ένας αριστερός πρόεδρος θα ζητούσε συγγνώμη, άμα το πας έτσι.
0: Μόνο ένας αριστερός πρόεδρος θα ζητούσε έκπτωση καταρχάς.
1: Επίσης, μόνο ένας αριστερός
0: 50%
1: πρόεδρος θα έπαιρνε ένα SUV που κοστίζει μόνο τόσο. Γιατί να μην πάρει ένα που κοστίζει 100.000, πρόεδρος είσαι. Επίσης, πραγματικά το πιστεύεις να γινόταν εδώ?
0: Ναι.
1: Θα περίμενε να μας ζητήσει εμάς κανένα συγγνώμη?
0: Ποια παιδί μου, θα έχει παραιτηθεί την άλλη μέρα.
1: Τι λες καλέ.
0: Κάνεις λάθος αυτό.
1: Ίσα ίσα θα βγαίνει και από πάνω. Πρόεδρος είναι.
0: Κάνεις λάθος.
1: Πρόεδρος είναι, θα λέγαμε.
0: Πρόεδρος αριστεράς, τώρα όμως να μου πεις. Ναι, έχεις δίκιο.
1: Πρόεδρος είναι, θα λέγαμε γενικότερα.
0: Εγώ δεν το έλεγα. Είδες πόσο εσάς βρίσκουν και σας σαλονίζουν.
1: Ναι, αυτό γίνεται.
0: Εσάς που τα λέτε αυτά εύκολα.
1: Όταν λες, λέει, είναι ειδικοί στο να φτιάχνουν κόμματα και μετά να τα κλείνουν, μάλλον θα εννοείς άτομα, λέει, όπως η Ντόρα, ο Λοβέρδος. Αυτός που έλεγε για καρτέλα ακρίβειας του Μητσοτάκη, ο Σαμαράς κλπ. Λέει ο Αναστάσιος.
0: Πόσα είπες, 4?
1: 1, 2, 3.
0: 3 έχω μόνο την τελευταία χρονιά, φίλε, από αριστερά. Αν πάω από το 15 ή αν πάω από το 12, είναι καμιά κουσαριά.
1: Το ξεφτέλησες τώρα.
0: Α, ναι, θες να τα βάλω κάτω. Ποιο δεν έκανε, παιδιά, εδώ ακόμη και ο Κατρούγκαλος έκανε κίνηση πολιτική. Τι θες, Λαφαζάνη, Στρατούλη, Κωνσταντοπούλου, Βαρουφάκη, μόνο ΣΥΡΙΖΑ έκανε 8 κόμματα. Πού ζείτε, ρε παιδιά, τώρα, τι θέλετε να μας πείτε, ας πούμε. Είπες και εσύ τώρα, ποιον είπε, την Ντόρα, μετά.
1: Ντόρα, Σαμαρά, Λοβέρδο.
0: Α, Σαμαρά, καλώς. Αυτό το Μουντιάλ θα είναι παροδία, γιατί ρε Κωνσταντίνα?
1: Γιατί, λόγω των γεγονότων στα γεωπολιτικά εννοεί, έτσι, τον πόλεμο και τα λοιπά, αυτό εννοεί μάλλον.
0: Οι παίκτες Σενεγάλης, λέει, αντιλήφθηκαν πως η μπάλα δεν σκάει όπως πρέπει.
1: Ναι.
0: Έχει προβλήματα, παιδιά, η μπάλα. Ναι. Η μπάλα δεν γελάρει.
1: Δηλαδή, αυτό διορθώνω.
0: Την πετάνε πολύ ψηλά. Ακούς, την πετάνε πάρα πολύ ψηλά. Τώρα βλέπω το βίντεο, Κωνσταντίνε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Την πετάνε, ας πούμε, στα 7-8 μέτρα και η μπάλα δεν αναπηδά ούτε μισό.
1: Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Εντάξει. Θα το φτιάξουν, νομίζω.
0: Το φτιάξουν.
1: Αυτό δεν νομίζω. Κωνσταντίνε,
0: σε ευχαριστώ, φίλε. Δεν το γνώριζα αυτό. Δεν είπαμε τίποτα για την μεγάλη Παρή. Όπως σας είπα, ότι αυτή η ομάδα δεν γίνεται.
1: Αλλά θα σου διαβάσω το όνομα από Παρή. Γιατί πάλι έτσι λέγεται.
0: Ναι.
1: Μια καλημέρα σε εσάς και μια γλυκιά καλημέρα στην κυρία Μιράντα. Τι να πούμε για την Παρή, τι θέλεις.
0: Παρή, το πήρε, το σήκωσε.
1: Το πήρε, της άξιζε.
0: Ναι.
1: Νομίζω. Νομοτελειακά της άξιζε.
0: Και άμα οι άλλοι δεν κάνουν ομάδες σοβαρές, νομίζω θα πάρει και το επόμενο. Δηλαδή όσο η Παρή θα έχει
1: και
0: μέσα.
1: Μακρόν.
0: Φαρασχέλια.
1: Φέρτε και το
0: θα
1: τρίτο.
0: Θα έχει Βιτίνια, θα έχει Ντουέ, θα έχει, ξέρω εγώ, Ντεμπελέ. Δεν γίνεται να το πάρει από αυτή την ομάδα.
1: Όχι, δεν γίνεται.
0: Και βλέπετε τι έγινε με το Φαρασχέλια, έτσι. Δεν ξέρω αν θυμάστε το τελικό. Πολύ έξυπνο Αρτέτα πήγε να τον μπλοκάρει. Μια κίνηση μόνο χρειάστηκε, παιδιά. Μόνο μία κίνηση. Αυτός ο παιχταράς, ο σούπερ παίκτης, για να πάρει το πέναλτι, ας πούμε, και να τελειώσει το ψυχολογικά αυτή η ιστορία.
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, και στην παραλία ο Βουκεφάλας δεν έχει γλώσσα. Α, εδώ στην παραλία σε εμάς, λέει.
1: Ναι, αλλά πρόσεξε. Προφανώς εμείς τον φιλοτεχνήσαμε από την αρχή χωρίς γλώσσα, να φανταστώ. Δεν άκουσα ποτέ ότι κλέψαν τη γλώσσα του
0: δεν
1: Βουκεφάλα.
0: Δεν το κάνουμε θέμα, λέει, γιατί από κάτω είμαστε βαρβάτοι, λέει. Ρε εσύ, Παναγιώτη.
1: Δεν είστε.
0: Δεν το κάνουμε, λέει, θέμα, λέει, τη γλώσσα.
1: Ρε Βαραγκιάν, ποια κέρατα, λέει. Αν δεν
0: ποια?
1: Έχει, λέει,
0: ποια
1: κέρατα.
0: Ο Ταύρος κέρατα.
1: Αν δεν έχει από κάτω, λέει, να κρίνει το στερόν, δεν τα κάνει τα κέρατα κρεμάστρες.
0: Ναι.
1: Λέει ο Γιώργος.
0: Θα ήταν αγελάδα μετά, ρε φίλε.
1: Χωρίς ναι.
0: Κέρατα. Ο Ταύρος, αυτή είναι η διαφορά. Η μεγάλη, νομίζω. Όχι, δεν είναι αυτή. Λοιπόν, πάντως στο Μιλάνο όντως γκρινιάζουν για το. Πώς το λένε για τον Ταύρο εκεί στο Ράμα, λέει, ήξερε τουλάχιστον, ναι, μάλιστα. Είπαμε στη Στοά Βίκτορος Εμμανουήλ, έτσι, στο Μιλάνο. Εμβληματικό ψηφιδωτό.
1: Εντάξει, κοίταξε τώρα, άμα το προσεγγίσουμε. Πώς θα το προσεγγίσει, είναι και το μέρος που λείπει. Δεν λείπει το πόδι, λείπουν αυτά τα ρημάδια. Δεν είναι, εντάξει, το ψηφιδωτό αυτό βανδαλίστηκε.
0: Μάνα, παιδιά, ακούστε λίγο τι έγινε.
1: Έλα.
0: Τώρα μπήκα στην ιστορία.
1: Για μπες.
0: Γι' αυτό υπάρχει τρύπα εκεί που σου είπα που είναι το τακούνι. Οι Ιταλοί πιστεύουν. Έχουν μια ιδιαίτερη παράδοση με το συγκεκριμένο ψηφιδωτό.
1: Ναι.
0: Στα βάθη των αιώνων οι επισκέπτες βάζαν τη φτέρνα πάνω στους, στα μέζια του Ταύρου και περιστρέφουν το κορμί τους δεξιόστροφα τρεις φορές. Καθώς αυτή η κίνηση φέρνει, λέει, καλή τύχη και εξασφαλίζει μελλοντική επιστροφή στην πόλη.
1: Ωραία τρέλα που έχουμε.
0: Κατάλαβες τι γίνεται τώρα.
1: Ναι,
0: οπότε... η συνεχής λέει, επανάληψη του Διθύμου είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένας κρατήρας στο συγκεκριμένο σημείο και αναγκάστηκαν οι άνθρωποι να βάλουν άλλα.
1: Λέμε για τους Έλληνες, αλλά δεν είναι μόνο οι Έλληνες τελικά σε αυτόν τον πλανήτη.
0: Προσελήφθη ένας τεχνίτης για αυτή την επέμβαση.
1: Μάλιστα.
0: Ο Τζιανλούκα Γκάλι.
1: Ωραία.
0: Γκάλι, τι άλλο.
1: Γκάλι, ο οποίος θα αποκαταστήσει τα.
0: Ο οποίος έχει μόνο αυτή τη δουλειά. Με τι ασχολείστε, κύριε, το διάστημα.
1: Φτιάχνω.
0: Άντε, πες το. Γιατί αυτό το διαβάσετε, διαβάσετε αυτά. Τι να διαβάσαμε, δηλαδή.
1: Τι εννοείς, τι να διαβάζαμε.
0: Στο παγκόσμιο κύπελο λέει γενικά στου νέου κανονισμού: αν ο τερματοφύλακας κρατάει την μπάλα στα χέρια πάνω από 8 δευτερόλεπτα, δίνεται corner. Α, αυτά μου αρέσουν πάρα πολύ, Κωνσταντίνε.
1: Να.
0: Ο διαιτητής κάνει και ορατή αντίστροφη μέτρηση στα τελευταία 5 δευτερόλεπτα. 5. Πώς το κάνει, λες, έτσι τη χούφτα ή έτσι.
1: Αυτό θα σου λέγα και τώρα και εγώ. Σήμερα δεν μπορούμε να σοβαρευτούμε με την καμία.
0: Πάει σε μούντζα αλλιώς. Επίσης για τις επόμενες διοργανώσεις θα εφαρμοστούν τα. Αν μια ομάδα καθυστερεί υπερβολικά να εκτελέσει πλάγιο out, ο διαιτητής δίνει αμέσως αλλαγή.
1: Τι λες.
0: Αν καθυστερεί υπερβολικά να εκτελέσει out, kick, αυτό το goal kick που λέμε, δίνεται corner. Άντε επιτέλους, παιδιά. Δηλαδή, έρχεται εδώ μέσα ο Μπέος, έτσι.
1: Ναι.
0: Και σε παίζει πούλμαν.
1: Ναι.
0: Κακό του κεφαλιού του. Ειδικά με ομάδες σαν τον ΠΑΟΚ που στα στημένα είναι, έχει και μια ας πούμε έξτρα δυναμική. Κατάλαβες, σου λέω τώρα. Αν ο διαιτητής κρατάει το ρολόι 4 δευτερόλεπτα και δεν εκτελεί στο αυτό, κατευθείαν κόρνερ.
1: Ναι, αυτό ευνοεί νομίζω την ομάδα που παίζει καλύτερη μπάλα.
0: Που παίζει ποδόσφαιρο.
1: Ναι. Κοίταξε, ψάχνουν να βρουν και αυτοί. Ό,τι μπορούν και να γίνουν πιο ανταγωνιστικό.
0: Αυτά είναι πάρα πολύ σωστά.
1: Το προϊόν τους, έτσι.
0: Καθυστερούμε τώρα.
1: Ο Δαμιανός λέει, ναι, αυτό που σου τραγούσα. Το Something Stupid, είπε η Νικόλ Κίτμαν με τον Ρόμπι Γουίλιαμς.
0: Μπράβο, κορίτσι μου.
1: Το διασκέδασαν, λέει, για την ακρίβεια και πολύ καλύτερα, λέει, από τον Drake Βαραγιάννη.
0: Τον Drake,
1: σου λέει. Ο Δαμιανός είναι τσακαλάκι σε αυτά.
0: Μάλλον θα σε προλάβω εγώ να σου πω ότι πριν μιλήσει, Μαράγδα, πάρω το μικρόφωνο να σας πω ότι μαζί μας είναι η Fibran. Μην ξεχνάτε, ακόμη μια χρονιά η κορυφαία εταιρεία παραγωγής μονητικών υλικών στηρίζει την εκπομπή μας. Η ελληνική εταιρεία με έδρα την Τερπνή Σερών, 10 εργοστάσια παρουσία σε 60 χώρες. Έρχεται με συστήματα όπως ας πούμε το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης με πετροβάμβακα Fibrankeo και προσφέρει και θερμομόνωση και ηχομόνωση και πυροπροστασία, καθώς ο πετροβάμβακας λειτουργεί ως φυσικό φράγμα και προστατεύει από τη φωτιά. Να θυμόμαστε πάντα ότι με τη Fibran παίρνουμε περισσότερα από ένα σύστημα, ένα απλό σύστημα θερμοπρόσωψης.
1: Φανταστικά μας τα είπες, Κωστή, αλλά αν επιθυμείς σπουδές με διεθνή αναγνώριση και πτυχίο επαγγελματικά ισοδύναμο με αυτά των ελληνικών κρατικών πανεπιστημίων, η επιλογή είναι μία. Σπούδασε βιοιατρική, διαιτολογία, διατροφολογία, ψυχολογία, αγγλική φιλολογία, αθλητικές επιστήμες και προπονητική, διοίκηση επιχειρήσεων και τουριστικά, πληροφορική και διεθνείς σχέσεις στο New York College Θεσσαλονίκης. Το μόνο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία ίδρυσης και λειτουργίας μη κρατικών πανεπιστημίων στο εξωτερικό. Εγνατία 138, περιοχή Καμάρα, τηλέφωνο 2310-889-879 ή μπες απλά στο www.newyork.gr, www.nuc.gr.
0: Μπράβο, τι μάναγμα. Κώστα, επίσης αυτό το μουντιάλ, όποιος βάζει τη φανέλα πάνω από το στόμα για να πει κάτι, είναι κάρτα, κίτρινη. Ψτ, ακούς, αυτά εδώ τα έτσι, τα βλέπεις.
1: Ναι.
0: Βάζω το χεράκι για να μην τους διαβάζουμε τα χείλια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Κάρτα,
1: ναι.
0: Κίτρινη. Μετά λέει το συμβάν με Βινίσιους στο Ρεάλ Μπενφίκα.
1: Εγώ αυτό το θεωρώ λίγο υπερβολή όμως.
0: Ναι.
1: Δεν είναι και λίγο καμιά συνεννόηση. Βλέπω αυτό, κάνω εκείνο, ναι, ρε παιδί μου τώρα. Εντάξει.
0: Καλημέρα, λέει ο Ντοκ. Γεια σου, γιατρέ μου. Καλημέρα. Χθες στο ντοκιμαντέρ στο Χιλιοστό είδαμε πως οι Ευρωπαίοι είχαν ενημερώσει την κυβέρνηση Τσίπρα Καμένου πως η μη υπογραφή μνημονίου θα οδηγούσε σε capital controls. Και όμως ο Αλέξης προχώρησε σε δημοψήφισμα.
1: Ναι.
0: Επίσης, η Ατάκα λέει του Βαρουφάκη κακή μέρα για την Ευρώπη. Όταν ένας δημοσιογράφος του είπε κακή μέρα για την Ελλάδα, δείχνει το πόσο εκτός τόπου και χρόνου ήταν ο Γιάννης Μενανή και το τι έπαιξε την τύχη της χώρας στα ζάρια.
1: Είναι και λίγο αυτά και 59 για να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Και θα σου πω τώρα, μια και ξαναγύρισε στα πολιτικά μέσα.
0: Τώρα το έστειλε, παιδί.
1: Ναι, ναι, μέσα του μηνύματος.
0: Ναι.
1: Εμείς μπορεί να μην έχουμε Νίκο Ανδρουλάκη,
0: ναι,
1: ακροατή, αλλά έχουμε Νίκο Ανδρουλιδάκη.
0: Ανδρουλιδάκη.
1: Ο Νίκος Ανδρουλιδάκης, ο οποίος είναι και ο πρώτος νικητής για τα σινεμά. Καλημέρα σας από το Παρίσι. Σιγά σιγά επιστροφή στην κανονικότητα μετά τους πανηγυρισμούς. Mm-hmm. Τεράστιες ουρές στην μπουτίκ, λέει, της Παρίσις Ερμένη, μας ενημερώνει ο Νίκος. Mm-hmm. Μπράβο. Λοιπόν, και Έχω ακόμα ένα.
0: Δεν συζητήσαμε όμως για τα σπάσανε
1: οι Γάλλοι. Τατάρογλου Αναστάσιο. Νίκος Ανδρουλιδάκης και Τατάρογλου Αναστάσιο.
0: Είναι νικητές μας.
1: Είναι νικητές μας. Ναι, δεν συζητήσαμε.
0: Δεν συζητήσαμε γιατί τα σπάσανε οι Γάλλοι.
1: Εσύ έδωσες μια δική σου χρειά, έτσι.
0: Ναι, ναι. Γιατί η γενιά που μεγαλώσαμε, γιατί αν δείτε οι συλληφθέντες όλοι, ήταν μέχρι 22 χρονών. Αυτά δεν θέλαμε, αυτή τη γενιά δεν μεγαλώσαμε, δεν τους παρατήσαμε, γιατί αυτός που είναι 22 τώρα, το 10 ήταν 12.
1: Κοίταξε.
0: Ή μάλλον τι λέω, το 2010 ήταν 6. Σωστά, κάνω λάθος.
1: Τι ήταν 6?
0: Ένας που είναι τώρα 22, ρε παιδί μου.
1: Α, πόσο χρονών ήταν?
0: Το 2010 ήταν 6 χρονών, σωστά.
1: Ναι, κοίταξε, ακόμα και εκεί και στη Γαλλία,
0: ναι,
1: το πρόβλημα είναι οικονομικό.
0: Ναι.
1: Και έχει ξεκινήσει από πέρυσι, θυμάσαι τι γινότανε.
0: Δηλαδή, όποιος έχει οικονομικά προβλήματα, λέει Σμαράγδα, βγαίνει έξω, τα σπάει και ξαφνικά τελειώνουν τα προβλήματα.
1: Όχι, ρε παιδί μου. Απλά σου λέω.
0: Γιατί δεν τα σπάσει την Παρασκευή?
1: Έχουν και αυτοί τα θέματα του.
0: Περίμενε. Γιατί δεν τα σπάσει, γιατί δεν βγήκε να τα σπάσει αφού έχει οικονομικό
1: αυτό
0: πρόβλημα?
1: Σου λέω.
0: Το έχει και την Παρασκευή. Γιατί δεν βγήκε Πέμπτη βράδυ, Παρασκευή βράδυ?
1: Οι πολλοί Γάλλοι αναλυτές λένε αυτό το πράγμα. Επισημαίνουν ότι τα επεισόδια δεν συνδέονται αποκλειστικά με το ποδόσφαιρο. Είναι ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο. Βίας, όπου βρούνε την ευκαιρία έτσι να κάνουν αυτές τις όπως θες πες, τις διαμαρτυρίες με κάποιο τρόπο, με βία κτλ.
0: Είναι νεολαία, μιας και μιλάμε για άτομα μέχρι 22 ετών. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι μπαρμπάδια. Είπαμε ότι οι συλληφθέντες ήταν 14 έως 22. Σωστά.
1: Ναι.
0: Άρα μιλάμε για την νεολαία, Σμαράγδα. Δεν μπορούμε να πούμε όχι. Μιλάμε για την νεολαία.
1: Εγώ σου λέω
0: αυτό το δεν ξέρω. Οι
1: συλληφθέντες. Δεν ξέρω, παιδί μου, γιατί σου λέω ότι.
0: Τι δεν ξέρεις, τι δεν γνωρίζεις.
1: Βγήκε όλο το Παρίσι έξω.
0: Δηλαδή άλλο λέω, παιδί μου, οι συλληφθέντες ήταν 14 έως 22.
1: Ναι,
0: δεν είναι. Νεολαία δεν είναι αυτή.
1: Ναι.
0: Ωραία. Α, μπράβο,
1: αλλά
0: μια βάση.
1: Που...
0: να έχουμε μια βάση στην κουβέντα μας.
1: Αυτό που λένε όμως.
0: Δεν βγήκε ο 50άρης να τα σπάσει στο Παρίσι, δεν βγήκε ο 45άρης, δεν βγήκε ο 30άρης, ο 30χρονος. Βγήκε ο έως 22 χρονών τα σπασίδια. 14 με 22.
1: Συνήθως σε τέτοιες ηλικίες συναντάμε σπασίδια κτλ.
0: Για να μπορέσουμε να συνειδητοποιήσουμε.
1: Σε όλες όμως τις εκφάνσεις ναι. της ιστορίας βράζει το αίμα περισσότερο από έναν 50άρη. Όταν είσαι 20-25 και τα λοιπά.
0: Μπράβο.
1: Παρόλα αυτά
0: πάμε
1: όμως.
0: Πάμε καλά, ναι.
1: Παρόλα αυτά όμως, οι αναλυτές τονίζουν ότι είναι επαναλαμβανόμενα φαινόμενα βίας
0: ναι.
1: που παρατηρούνται από την παραμονή της πρωτοχρονιάς. Κατά την παραμονή της πρωτοχρονιάς, πρόσεξε πάλι σε γιορτή.
0: Ναι.
1: Κατά τους εορτασμούς της 14ης Ιουλίου, που είναι η μέρα της Εθνικής Επετείου της Γαλλίας.
0: Ναι.
1: Και σημειώνουν ότι υπάρχει ένα κοινωνικό ρήγμα.
0: Ναι.
1: Το Υπουργείο Εσωτερικών είχε αναπτύξει λέει, περίπου 22.000 αστυνομικούς και χωροφύλακες σε όλη τη χώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Και βλέπει ότι η επάρκεια των αστυνομικών μέτρων και το ζήτημα λέει, που πρέπει να τεθεί λέει, υπό αμφισβήτηση είναι ότι αν πραγματικά το πρόβλημα ήταν τελικά η πολύ μεγάλη παρουσία.
0: Τι?
1: Αστυνομικών.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και τα λοιπά, γιατί ναι. τα έχουν.
0: Γιατί αν δεν ήταν αστυνομικοί, λέμε ας πούμε η άλλη πλευρά, λέει ότι αν δεν ήταν αστυνομικοί, αυτά τα παιδιά θα φωνάζαν συνθήματα για την ομάδα.
1: Πάντως υπάρχει η πλευρά.
0: Οι αστυνομικοί έσωσαν περιουσίες Γάλλων πολιτών, έσωσαν καταστήματα, έσωσαν αυτοκίνητα.
1: Άκουλο.
0: Η παρουσία τους έσωσε
1: Μπράβο.
0: Αυτά. Κατάλαβες.
1: Υπάρχει ναι. η πλευρά της αστυνομίας και υπάρχει και η πλευρά των υπουργείων που απαντούν ότι έχουν παρατηρήσει πολύ συχνά ότι υπάρχουν ομάδες. Που δημιουργούν αυτές τις ταραχές για να μπουν να κλέψουν κτλ.
0: Αυτά, πολύ ωραία. Ο Γιάννης λέει και εδώ χθες μαζέθηκαν 10.000 κόσμος για το παγκόσμιο, αλλά δεν σπάσαν τίποτα οι Φιλανδοί. Ναι, γιατί οι Φιλανδοί δεν είναι στην κατηγορία που έλεγα προηγουμένως στη Σμαράγδα. Έχουν εντελώς διαφορετικό σύστημα διαπαιδαγώγησης, Γιάννη μου. Και αυτό φαίνεται και στα παιδιά τους. Λοιπόν, γεια σας, καλή σας συνέχεια με Κωστή Ραπτόπουλο και Νικόλα Κουλιανό. Πάμε.
1: Έχεις επιπλώσεις? Ναι, να φύγουμε, όχι να φύγουμε. Τα είπα τα ονόματα, θέλεις να τα ξαναπώ? Ανδρουλιδάκης Νίκος και Αναστάσιος Τατάρογλου, Οντεόν Πλατεία, από τις 10 και μετά τηλεφωνείτε στη γραμματεία του Μετρόπολης 95,5 να κατοχυρώσετε τη συμμετοχή σας.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Ώρα για σεμέντο από την Tetralux. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
4: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητή τσιμεντοκονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
5: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Tetralux έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
6: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
5: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής σημεντοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
7: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
8: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας.

0: Καλύψτε το τώρα στην Καρέντα Μανδύλας, σε νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
1: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP+.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
4: Μπορεί ο χρόνος να περνάει, αλλά

0: 2-10-95-73-78.
1: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
2: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
1: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
2: Και?
1: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
2: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
1: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
3: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
5: Πού πας?
6: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίση Σόλγας 26.
5: Εγώ προτιμώ ρε ο Κάστρο 88, Σταυρούπολη.
6: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
5: Δηλαδή, παντού.
6: Και online.
5: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
7: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και επωφελήσου άμεσα της Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμης, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2 ευρώ και 9 λεπτά. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 2,32. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 29% φθηνότερα, 95 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep, there is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
10: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
11: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
12: Ήρθα!
11: Ένας θείος.
13: Ήρθες.
11: Καμία αλλαγή.
13: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
11: Και μια μεγάλη ανατροπή.
12: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
13: Τι έκανες?
12: Έβαλα προτέργεια.
13: Καλά έκανες. Μπράβο.
11: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
13: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
12: Έτσι.
13: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
12: Να, εδώ.
13: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
12: Ναι, ναι.
11: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
14: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε? Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσας. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένων και χαλασμένων κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν...

0: δηλαδή. Pet Kanitsas με τηλέφωνο το 85 27 27.
1: Πολυτέλεια που συναρπάζει. Τεχνολογία που εντυπωσιάζει. Design που μαγνητίζει. Καλώς ορίσατε στο Zikr Store, στον απόλυτο προορισμό για την premium tech ηλεκτροκίνηση που φέρνει η Zikr στην Ελλάδα. Κορυφαία μοντέλα, συναρπαστικά test drive και αποκλειστικά προνόμια για όσους αναζητούν περισσότερα. Σας περιμένουμε στο Zikr Store, 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zikr. Seek more.
2: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
3: Υποδεχτείτε τους Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος
4: Παπά.
3: Και ο Νίκος Κουλιανός
5: στο
3: ring της επικαιρότητας. Κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή σας βγάζουν knockout.
6: 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10.
3: Είστε έτοιμοι?
7: Άντε μπράβο.
8: Rap and Cool Show.

0: Λαρμάνο μου, για πάμε λίγο. Καλημέρα, ρε. Έλα, καλή εβδομάδα. Έστω και κουτσουρεμένη την μου. Τριτάρα σήμερα. Πάει εβδομαδίτσα.
1: Εγώ λέω να κλείσει κανένα τριήμερο, να φύγει Παρασκευή.
0: Πού σου κούει, εδώ,
1: πού σου κούει. Μισή την εβδομάδα.
0: Εντάξει, να κάνουμε. Είστε τώρα που κόλλησε καλά, αφού κολλάει καλά το Αγίου Πνεύματος. Τα πιτσιρίκια τρώνε σήμερα ζόρι. Γιατί? Ξεκινάνε εξετάσεις τώρα εκεί, γυμνάσια Λύκια και αυτοί μαζί.
1: Δεν πειράζει, δεν παθούν.
0: Πά να δώσω και αυτοί τώρα τις εξετάσεις. Έβλεπα στον δρόμο εκεί αχωμένα παιδάκια, φεύγαν, τα του άφηναν
1: γονείς. Δεν παθαίνουν τίποτα.
0: Μια χαρά, δεν νοείται δεν παθαίνουν τίποτα.
1: Δεν παθαίνουν τίποτα.
0: Λοιπόν, ραπ εδώ, κούλε εδώ, κάτσε απέναντι.
1: Αφού ακούνε αυτά τα βρωμοτράγουδα και
0: πειράζουν. Αυτά είναι τα μάστου. Εντάξει, είναι η νέα γένεια.
1: Μην του κλε, να πούμε, μην του κλε.
0: Εμείς ακούγαμε τότε δίσκο, ακούγαμε τα κλαμπίστικα, ρύθμιζε
1: What is love. Και μετά ακούγαμε το Γκάρα και το Χριστάκι.
0: Εντάξει, τα μπουζούκια τα έχουν και αυτοί, μην νομίζεις. Άλλο, άλλο αυτό. Αλλά απλά η νέα του γενιά είναι αυτά, ρε παιδί.
1: Είναι αθεκτική, μην του φοβάσει. Άνθρωποι που 8 ώρες είναι σε ένα κινητό και δεν παθαίνουν τίποτα, μην φοβάσαι. Μην του φοβάσαι, είναι αθεκτική.
0: Εμείς δεν είχαμε τίποτα. Εμείς
1: κάναμε δύο χρόνια να παίζουν επιγμαχία με κάτι ρομπότ που θα είναι οι προπονητές του στο γυμναστήριο. Μην του φοβάσαι.
0: Εμείς τι κρατούσαμε στα χέρια μας εκείνη τα δεκαετία.
1: Το
0: γιο είχαμε για ένα διάστημα.
1: Το λισάρι του Πατάκη είχαμε.
0: Όχι στο σχολείο. Όχι στο σχολείο.
1: Α, στο σχολείο.
0: Στα
1: Σπορ του Βορρά είχαμε και βρωμίζαν τα χέρια μας.
0: Σπορ του Βορρά, εντάξει, και εφημερίδα.
1: Το Φύλαδρο είχαμε.
0: Είχαμε εφημερίδα κάποια ώρα, ναι, κρατούσαμε εφημερίδα. Γιο-γιο, εγώ θυμάμαι, είχαμε. Δεν είχες γιο-γιο.
1: Γιο-γιο πουλούσαν στα πανηγύρια, ναι, γιο-γιο.
0: Ναι, και παίζαμε με τα γιο-γιο τα είχαμε.
1: Σβούρα, πρόλαβε σβούρα.
0: Σβούρα ήσαν στη δικιά σου γενιά.
1: Σβούρα πήγαινα στην πολυκατοικία που έμενα, το πατρικό μου από πάνω. Ήταν ίσως η χοντρή από κάτω. Τώρα είναι χοντρή, τότε ήταν καλή.
0: Καλή ήταν τότε, με την Κρέσκου.
1: Σκρέκου.
0: Σκρέκου, ε. Είχε φάει καψούρα με αυτή τη Σκρέκου, ε. Στα νιάτα. Γιατί τώρα δεν τη βλέπει τώρα.
1: Εντάξει, φίλε, τώρα είμαστε γέροι τώρα.
0: Ναι, όχι, θέλω να πω ότι τώρα είσαι.
1: Τρίτη ηλικία τώρα, εντάξει. Ναι, ναι, ναι. Ο έρωτας τρίτη ηλικία δεν υπάρχει, είναι θεωρητικός.
0: Θεωρητικό, πλατωνικός. Πώς έβλεπα χθες. Έβλεπα χθες σε μια σειρά το. Πέσουν τον Μπερλίν, το δεύτερο κύκλο.
1: Ναι, ναι.
0: Όπου ένας ο καθηγητής έτσι με την Δούκησα, πόσο ήταν, 50 αυτός. Μια χαρά, ξέρεις, καψούρα τράβηξαν.
1: 50 τάξη.
0: Ξέρεις τι καψούρα τράβηξαν.
1: Αν αφήσει μετά τα 50, μετά πρακτικά δεν γίνεται.
0: Α, δεν γίνεται πρακτικά.
1: Η μία δεν θα μπορεί, θα πούνε τα κόκαλα, ο άλλος θα είναι η χάπια να πούμε. Δεν είναι.
0: Υπάρχουν βοηθητικά.
1: Ναι, ναι. Άσε,
0: με βοηθητικά, τι άκατσε. Κάθε ηλικία έκανε καλά.
1: Έπαιρνε σβούρα πάνω να πούμε.
0: Έπαιρνε σβούρα, ίσω σβούρα.
1: Ο μόνος που δεν μας.
0: Τάσε, έπαιρνε σβούρα.
1: Ο μόνος που δεν μας. Μάλλον ήταν ο ξενοφόνο. Μπα στι.
0: Ξεφωνών.
1: Ο ξενοφόνο.
0: Δεν μας παξάκι δυνατό.
1: Δεν μας μάλλον ποτέ.
0: Ωραίο, ωραίο, ωραίο.
1: Γι' αυτό τώρα που το βλέπουμε 90 χρόνια τον ξενοφόνο. Τη γειτονιά, βοηθάμε τον ξενοφόνο. Τους άλλους που μας μαλώναν, δεν τους βοηθάμε.
0: Λοιπόν, σωστό.
1: Σήμερα
0: ψιλογιορτάζεις κιόλας. Κανονικά πρέπει να φαίνεις και σήμερα. Δεν ήταν να βγεις νικηφόρος.
1: Ναι.
0: Γιορτάζεις σήμερα, νικηφόρος.
1: Γιατί.
0: Κάνα τριοπιτάκι έπρεπε να φέρεις τώρα εδώ μεταξύ.
1: Γιατί.
0: Έκανα κορασανάκι από το Παρίσι που κάναμε μανούρες.
1: Όταν γεννήθηκα,
0: ναι.
1: Έπαιζε Άρης ΠΑΟΚ την Κυριακή. Την άλλη Κυριακή παίζανε Παναθηναϊκός Άρης.
0: Μάλιστα.
1: Και το αεροπλάνο θα έπεφτε.
0: Α.
1: Όταν γυρίζανε, και από το φόβο του λέει. Κάτι να το βγάλουμε το παιδί νικηφόρο.
0: Γιατί νικηφόρο.
1: Νικηφόρο λέγονταν το αεροπλάνο.
0: Α, παραλίγο θα έχεις όνομα αεροπλάνου δηλαδή.
1: Ναι.
0: Παιδί αεροπλάνο είσαι και εσύ. Λοιπόν, γιορτάζει ο νικηφόρος σήμερα.
1: Τον νικηφόρο.
0: Παραλίγο εδώ και σήμερα παγκόσμια μέρα εργατριών του σεξ.
1: Α, μπράβο, χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά σα
1: κόρησα. Έκανα μια βόλτα.
0: Πήγες εκεί σε εργάτριες.
1: Πήρα το κυνηγοσκούλικο, πήγαμε, κάναμε μια βόλτα.
0: Είδα εκεί, ωραία περατζάδα έχετε εκεί.
1: Εντάξει.
0: Έσκασε μύτη και η κυρία Ευγενία. Ρε φίλε, τι γέλιο. Τι γέλιο, ρε φίλε.
1: Φίλε, κοιτάξτε.
0: Ναι.
1: Εκείνο το κομμάτι της πόλης.
0: Πού είσαι, εγώ. Μαμά σου, στην Πιτζάδικο. Έρχομαι να δω κι εγώ. Έχει να πιάσει τον Παλαμού την κουβέντα με τα κορίτσια, τις εργάτριες εκεί.
1: Ναι, οι εργάτριες. Οι εργάτριες είναι εργάτριες. Έχουν ένσημα αυτά και τα
0: κανονικά, κανονικά, κανονικά.
1: Κόσμος πολλής. Πολλοί Τούρκοι, πολλοί Βαλκάνοι.
0: Εντάξει, αυτή η συγκεκριμένη το συγκεκριμένο μαγαζί είναι από τα πιο καλά που υπάρχουν στο είδος του. Έτσι. Δεν έχει. Παλιά υπήρχε πολύ ανταγωνισμός, εγώ θυμάμαι, ήταν πιτσιρίκος. Είδες τι είπε ο Αχιλλέας χθες.
1: Ναι,
0: τον
1: Αχιλλέα.
0: Αυτός μεγάλωσε πριν την ώρα του, τον είδες. Μπράβο, μπράβο, σε
1: όλα. Εντάξει, πρέπει να είσαι ενήλικος για να πας.
0: Βέβαια, αυτό λέει. Ναι, αλλά είπε, λέει. Ράπο, όταν γίνω 18, θα θέλω να πάμε μαζί.
1: Αν δεν γίνει 18, θα φέρνει τη Ρουμανία, αυτός θα φέρνει τις κοπέλες. Έτσι θα μπούμε να πούμε. Ναι. Αληθείο.
0: Ο γιος μου είναι 13 και λέει ράπ, το προετοιμάζεις και έχουν τον άλλο εδώ 22. Ποιος? Μη με πας, μη με κάνεις, μη με φέρεις. Δεν θέλω, φοβάμαι.
1: Ο άλλος είναι 92, παιδαράς από τον Νοέλ.
0: Γόμαρος.
1: Τι μίλησα. Τι με μίλησε και αυτή. Και στο τέλος φύγαμε από τον
2: παρκάκι. Μιλήσαμε 3 λεπτά και 12 δευτερόλεπτα.
1: Και βάλ την αρέ. Στο αμάξι μέσα, βάλτε τα αρώματά σου.
0: Μέσα
1: αμάξι. Βάλτε την πρώτη κολόνια σου.
0: Έχω χρόνια πολλά και στα κορίτσια που γιορτάζουν. Είναι πολύ πιο παλιά αρχαία δουλειά, τέλος πάντων. Έτσι που υπάρχει στον πλανήτη μας. Αυτοί είναι εργάτριες του σεξ. Τώρα, τι άλλο έχουμε σήμερα. Ο Αραφάτ, μορφάρο Αραφάτ, έτσι. Ιδρύει την οργάνωση απελευθέρωση Παλαιστίνης σήμερα. Της Παλαιστίνης.
1: Ο Αραφάτ μοιάζει με τον Τρέγια λίγο.
0: Με ποιο μοιάζει λίγο.
1: Με τον Τρέγια, κάτι σαν
0: γυαλί μαύρο.
1: Γυαλί μαύρο, ναι. Και βγήκε από τον Ουή της Νεάπολης, να μου. Ο Αραφάτ.
0: Ωραίος. Σαν σήμερα η Πανάθα παίζει Γουέμπλι.
1: Ναι, χάσανε όμως.
0: Στο τελικό με τον Νέαντα.
1: Εγώ ήμουν προπονητής. Όλοι είχαν πάει, η Μοσχολιού, Ζαμπέτα, ηθοποιοί, καλλιτέχνες, αυτό, φασαρία.
0: Από τότε τα είχαμε αυτά, οι μικονιάτες όλοι.
1: Στο ξενοδοχείο εδώ κτλ. Ήμουν προπονητής.
0: Δεν τους άφησε.
1: Ο Πούσιας Παραλίας ήταν προπονητής, δεν ήταν.
0: Α, ήταν τουρίστ.
1: Τουρίστας ήταν. Ο Πετρόπουλος είχε φτιάξει την ομάδα, τον Πούσιας από προπονητική δεν είχε ιδέα. Έτρωγε Γουρουνόπουλο και Πασατέμπο στο Χαλάδι, να πούμε. Ιδέα από
0: τουρίστ, άμα είναι τουρίστ.
1: Μαζεύτηκαν όλοι στο ξενοδοχείο, πώς θα κερδίσει η ομάδα. Μαζεύτηκαν εκεί όλα, πήγε και η Μοσχολή.
0: Άρα ήταν μια πρόορη εθνική Ελλάδος στην Αμερική. Όπως ναι. Πηγαίναμε και κάναμε τουρισμό, έτσι πήγαν αξιοθέατα.
1: Χωριάτες εκεί με το δωμάτιο, τώρα και χωριά πήγαν εκεί. Σε ένα ποδόσφαιρο του τζόκινγκ, άμα δεις τα γκολ πώς μπαίναν, τζόκινγκ.
0: Ναι, ρε, περπατούσαν τότε, το ξέρω. Περπατούσαν. Δηλαδή, άμα περνούσε ένα παίχτη, δεν γινούσε μαγκάρι.
1: Μου έλεγε ο Μαντζουράκης, οι ποδοσφαιριστές στην δεκαετία του 60 και του 70 κάνανε ένα σπριντ και είχαν και ένα μαντίλι, λέει, και σκουπιζόταν. Έτσι είπε ο Μαντζουράκης. Γιατί εγώ δεν τους πρόλαβα να παίζω.
0: Τον ίδρωτα.
1: Ο ίδρωτας.
0: Λοιπόν, Κωνσταντίνος Β' σήμερα γεννιέται, γενέθλια θα είχε, πέθανε πριν από 3 χρόνια. Ο τελευταίος βασιλιάς μας.
1: Σε Μπέλχανας.
0: Δεν έκανε δουλειά. Ξεκούραστος.
1: Πες του, τι δουλειά έκανες.
0: Ήμουν βασιλιάς. Οι βασιλιάδες δεν συνήθως δεν κάνουν τίποτε.
1: Είχα πάει σε μια βάρκα, έβαλα έναν να οδηγάει τον άλλον. Ναι. Και πήρε ο άλλος πρώτος το αυτό και με έκανα και Ολυμπιονίκη.
0: Α, πήρε και χρυσό μετάλλιο.
1: Ναι.
0: Αυτός και τραβούσα, μήπως έγινε κανένα μοντάζ.
1: Αυτός είχε φωτογραφία κόντα στο κατάρτι και έβγαζε φωτογραφίες στα πουλιά, να πούμε. Ναι. Ο άλλος από πάνω έκανε ναι και λέει.
0: Μοντάζ.
1: Μιλάμε τώρα ο Έλληνας. Φέ μεγάλο παπά να πω, αλλά και.
0: Κάπκα τη εποχή.
1: Είναι και λαός που είναι για να τον πουλάς παπά.
0: Ναι, ψοφάει.
1: Ψόβει να
0: τον πουλάς. Δώσ' του παπά. Καλημέρα στον Ελπιδοφόρο. Καλημέρα, Νικηφόρο είναι ο Πατριάρχης Κωνσταντινοπόλεως, λέει. Άσε. Και νεομάρτυρας και Ιωάννης από την Τραπεζούντα. Να, αυτά τα ξέρετε εκκλησιαστικά.
1: Αυτό είναι φελός, βέβαια.
0: Α, μπράβο. Είχαμε για ένα διάστημα και τα μπεγλέρια πολύ στα χέρια μας. Γι' αυτό σου λέω: κάθε εποχή κάτι έχουμε στα χέρια μας. Μετά ακολούθησαν τα Nintendo αυτά. Κατάλαβες το. Μετά ήρθαν τα κινητά. Αλλά για ένα διάστημα εμείς είχαμε μπεγλέρια.
1: Εγώ θυμάμαι δεκαετία του 75 χρονών.
0: Τι είχατε εσείς στα χέρια σας.
1: Εμείς στα χέρια μας είχαμε σβούρες και τέτοια πράγματα.
0: Εσείς είχατε σβούρες. Και εμείς είμαστε η χρονιά που είχαμε τα μπεγλέρια. Κύριος Μπεγλέρι. Και πέραμε διάφορες ξέρεις,
1: και παίζαμε με πέτρες, βάζαμε δοκάρια τις πέτρες. Και άμα ήταν ο τερματοφύλακας ψηλός, λέγαμε γκολ. Όποιος ήταν πιο κοντός δεν ήταν γκολ. Μαγώναμε είναι γκολ, δεν είναι γκολ. Τσακωνόμασταν. Πέρασε μπάλα τη γραμμή, δεν πέρασε μπάλα τη γραμμή. Δηλαδή παίζαμε.
0: Καλά, άλεσε, ναι.
1: 4 ώρες μπάλα, 2 ώρες μαλώναμε.
0: Ναι. 2 ώρες και εμείς παίζαμε πολύ μπάλα και σκοτωνόμασταν απέναντι από εκεί που μένω.
1: Ναι.
0: Είχε γήπεδο, θυμάσαι το.
1: Έκανα προπόνηση εγώ.
0: Μπράβο. Είχε τα χώματα.
1: Προοδευτική έκανε εκεί.
0: Εκεί να δεις μαλώματα, εκεί να δεις το κουμπαράκι σου όλη ώρα να σκοτώνεται.
1: Ναι, μαλώνανε. Πέρασε
0: μπάλα.
1: Με χτύπη φάουλ δεν είναι φάουλ.
0: Δεν υπάρχει σε λεόντο από τις 4 ώρες τις 2 πλακωνόμασταν.
1: Δεν υπάρχει όμως αυτό το πράγμα πια.
0: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχουν αλάνες, δεν υπάρχουν. Ναι. Δεν υπάρχουν μπεχλέρια, δεν υπάρχουν γιογιό, δεν υπάρχουν ζούρες.
1: Μόνο κινητά
0: πλέον. Κινητά πλέον. Είναι κινητά. Η προέκταση του χεριού μας. Να ξέρει, η επόμενη.
1: Ένα άλλο που ήταν τσικ που το έκανα.
0: Μπεχλέρι. Το μπεχλέρι. Τακ που το παίζαμε και κάναμε διάφορα κολπάκια τότε. Ναι, είναι το μπεχλέρι. Αυτό εδώ σε νιώθει. Πέσω να λέει καλημέρα από τον Όλυμπο. Πέσω το ραπ να μιλά πιο κοντά στο μικρό, να μην πάει μπροστά πίσω. Λέει γιατί μία τα ακούμε δυνατά, μία χαμηλά. Εντάξει, ναι.
1: Δεν πάω.
0: Παίζαμε και μπύλες. Σωστά παίζαμε και μπύλες. Αλλά λέω τώρα προέκταση του χεριού.
1: Γκαζιές. Και οι μπαμπάδες μας πιο πολύ. Γκαζιές, ναι.
0: Σαν σήμερα πεθαίνει και ο Μπρους Μακλάρεν. Είναι ο νεοζηλανδός σχεδιαστής αυτοκινήτων.
1: Απεταλάστηκα, ναι.
0: Ναι, είναι Νεοζηλανδός. Είδες, εγώ νόμιζα ο Μακλάρεν δεν ήταν Νεοζηλανδός.
1: Αυτός που
0: Σκοτσέζο νόμιζα ότι ήταν.
1: Μηχανικός.
0: Μηχανικός και ιδρυτής της Μακλάρεν που διαπρέπει τώρα στην Φόρμουλα 1.
1: Θα πάω σε.
0: Τεράστια μορφή, αλλά πέθανε μικρός.
1: Πόσο πέθανε.
0: 33 χρονών. Μάλλον ατύχημα θα είχε.
1: Σκοτώθηκε ο καημένος σαν τον οικονόμο.
0: Ναι. Τα συλληπιτήριά μας για τον οικονόμο. Τι να πούμε τώρα. 33 χρονών.
1: Ένα παιδί σαν τα κρύα τα νερά μεγάλα.
0: Βγήκε ο άλλος ξαφνικά σε αναστροφή. Μπαπ έπεσε πάνω του. Τι να πούμε τώρα.
1: Αυτό ξέρεις, ούτε φυλακή ούτε τίποτα. Πόνος εξαμελίας.
0: Κάτι θα έχει. Τι να κάνει. Εντάξει, φόνο σε ξαναμιλήσει. Δεν το ήθελε κι αυτό ο άλλο, αλλά έκανε λάθο όμω. Τα λάθη πρέπει να πληρώνουν.
1: Και ο άλλο που εγχείρησε δεν το ήθελε, αλλά χθε το συναντήσαμε.
0: Μύρετε, παιδιά, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν γίνονται. Δηλαδή, πραγματικά, όποτε βρίσκομαι τον Τίνο και βρισκόμαι συχνά, γιατί είμαστε και φίλοι, κάνουμε παρέα και έξω. Κάτι γίνεται, κάτι συμβαίνει. Πώ πάμε να φάμε με τον Τινάρα μαζί και τον Γρηγόρη για την ψήρα που πετάει τώρα υπονοούμενα. Ναι. Έτσι, τετράδα όλοι μαζί με τι γυναίκε. Ποιο σκάει. Το κοιτάζω, τον ξανακοιτάζω, το ξαναξεκοιτάζω. Όχ, λέω, Θεούλη μου, βρες τρόπο, λέω, να φύγουμε αλόβητε από εδώ πέρα. Όχ, Θεούλη μου, ο γιατρός που εγχείρισε το ραπ με το κορδόνι που το ξέχασε το, να το δέσει. Ωραία, φίλε, και να γίνει ένα σόου στο μαγαζί. Ένα, χάρη, μην κοιτάς καθόλου, άστο. Δηλαδή, να είναι καλά εκεί ο Γιάννης, η Γεωργία, λίγο εγώ, λίγο έτσι που το μαζέψαμε και δεν είχαμε σκηνικά. Εντάξει, το καλό έκανες, το σωστό έκανες, αλλά πώς κάθεται η κέντρεφη να κάτσει στο ίδιο μαγαζί, δύο τραπέζια διαφορά. Απλά ένα τζάμι μας χώριζε. Ένα τζάμι. Φοβερά πράγματα. Μαγικά!
1: Δαγκάθηκαν.
0: Μόλις τον βλέπουμε, μόλις τον βλέπει και η δικιά σου η Τζένι, όχ, Νίκο, με κοιτάζει, μία λέει τι έγινε, όχ, το βλέπω κι εγώ και ξέρω, εγώ δεν μπορώ κι εγώ να κρατήσω τίποτα μυστικό. Όχ, ο γιατρός, λέω. Όχ, ο γιατρός, λέω. Ποιος γιατρός. Όχ, εκείνη την ώρα λέω, το είπα τώρα, τι είσαι ο γιατρός. Λοιπόν, ζήσαμε στιγμές απείρου, αλλά πιο μεγάλο σοκ ήταν γύρω-γύρω από εμάς. Που ήταν που σηκωνόσουν όρθιος και έκανε σβούρες με τα μπουκάλια. Αυτοί έπαθαν το μεγαλύτερο πολιτιστικό. Εμείς ξέρουμε τι και πώς.
1: Εν τω μεταξύ, ναι. το γέλιο ναι. είναι, λέει, ο χειροδύναμος ο Μπαλής.
0: Τέρας είναι, ρε. Ο Ντινάρας είναι τέρας φύσεως.
1: Λέει, Ντίνο, λέει.
0: Αλλά και ο Ντίνος σιγοντάζει.
1: Εν τω μεταξύ, ο Ντίνος λέει, και εγώ θα το έκανα. Μην το λέτε.
0: Εμείς λέμε, εντάξει, αφού είναι ο Ντίνος εδώ, είναι τέρας, θα το λέω. Αλλά και αυτός λέει, και εγώ, άμα με έκανε κάτι τέτοιο, όπα. Λέω, τι γίνεται, ρε φίλε, τώρα σφίξαμε, χάσαμε το δυνατό της παρέας. Λοιπόν, ωραία ήταν, εντάξει, μια χαρά. Φάγαμε, ήπιαμε, Μακλάρεν. Είπαμε, σαν σήμερα πρέπει να έχει ατύχημα αυτός, έτσι για να έχει.
1: Τον άνθρωπο, τα ή καρκίνο θα το βρει και ατύχημα, τι αν το βρει τώρα.
0: Και σαν σήμερα πεθαίνει και ο Φιοντόροφ, ο Σβιάτοσλαβ Φιοντόροφ.
1: Ναι, αυτός γιατρός δεν ήταν.
0: Γιατρός έμεινε στην ιστορία γιατί ανακάλυψε θεραπεία της μοιοπίας με λέιζερ.
1: Ενάτος, τώρα αυτός δεν είναι, για τον μελετάς αυτόν τον άνθρωπο.
0: Ναι.
1: Σε κάνει λέιζερ, τώρα πας στον πίκο, σε φτιάχνει.
0: Σε φτιάχνει, Η Τζέννη δικιά μου τώρα θα πάει να κάνει μετά τον Αύγουστο, Σεπτέμβριο.
1: Γιατί φοράει γυαλιά.
0: Φοράει γυαλιά, ναι.
1: Δεν φοράει, χθες δεν την είδα.
0: Πες τα τζουμπρούτζο, ρε, από το τραπέζι, λέει. Πιάσα αυτά. Πάει εκπομπούλα, είμαι χαρούμενος, ο ραπ θέλουμε γκρίνια. Μπράβο στους δημοσιογράφους του Μεξικού που βγάλαν την είδηση και τα χρωστούμενα. Λέει εδώ η ψήρα, θέλει να τις κλείσει. Είπαμε να βγάζουμε ειδήσεις, αλλά μην τις βγάζουμε από το μυαλό μας.
1: Τελικά τώρα τι έγινε, θα τα πούμε αυτά.
0: Ο Κωνσταντίνου. τι να γίνει, ρε φίλε. Είπαμε εδώ και καιρό, δεν σας φωνάζω ότι έχουν δημιουργηθεί ψεύτικα προφίλ, έχουν δημιουργηθεί ψεύτικα γενικά πράγματα.
1: Εδώ κατηγορούν τη μισθαδική δημοσιογράφη ότι στέλνουν.
0: Δεν ξέρω ότι ποιοι είναι, τι και πώς. Εγώ ξέρω ότι ο κόσμος πρέπει να προσέχει πάρα πολύ τι διαβάζει και από πού προέρχονται αυτές οι ειδήσεις. Αυτό λέω εδώ και μήνες. Δεν γίνεται να πιστεύουμε τον καθένα, ειδικά όταν τα δημοσιεύματα έρχονται απ' έξω και είναι μέσα σε εισαγωγικά και τα αναπαράγουν κάποια site. Θα πρέπει να τα προσέξουμε.
1: Αυτό είναι, φίλε.
0: Αυτό είναι ένα πόλεμο.
1: Είναι τρύπημα τώρα, είναι τρύπημα καλό τώρα. Εντάξει, ναι.
0: Ραπ ισχύει. Είναι τρύπημα, ναι, είναι τρύπημα.
1: Τι αν ισχύει.
0: Ισχύει ότι ο Ροβίκουνα θα κάνει παρέμβαση στον Γκουλ για τι απάνθρωπε συνθήκε εργασία που βάζει να δουλεύει τον κόκκινο.
1: Ναι, θα σου πω εγώ για τον Ροβίκουνα. Ναι. Κοιτάξτε, να κάνω κανένα μεροκάματο και να αφήσουν αυτέ τι ιστορίε του Ροβίκουνα. Πάει, κάνω κανένα μεροκάματο, λέω. Γιατί.
0: Λοιπόν, εμεί πάντω, μια που ανέφερε Μπετσό, τα δώσαμε όλα.
1: Κανένα αίσθημα δεν βλέπω να έχει κανένα από αυτού.
0: Ποιο?
1: Από του Ρουβίκονε.
0: Τα δώσαμε όλα στο τελικό του Champions League, ένα-ένα, να κρυθεί στο απέναντι το τελικό. Τι άλλο σα δώσαμε?
1: Εγώ το δώσα. Είμαστε δηλαδή, εγώ σε μια πλατφόρμα που βγαίνω.
0: Εγώ τα έγραψα. Ένα-ένα τελικό και θα το πάρει η ομάδα απέναντι.
1: Τι άλλο να δώσουμε?
0: Τι άλλο να δώσουμε?
1: Με τον Παΐσιο να μιλούσε, να πούμε. Και με την Πυθία.
0: Και του γράψαμε γιατί θα πάει ένα-ένα. Γιατί άσε είναι ομάδα εξολοθρευτή. Θα μπορέσει να την μπλοκάρει για ένα μεγάλο διάστημα την Παρία.
1: Έγινε αλέφα.
0: Έγινε αλέφα.
1: Έγινε αλέφα.
0: Το πήρε δίκαιη Παρή γιατί δεν το σχολιάσαμε.
1: Και ήταν δικαιοσύνη στο ποδόσφαιρο μέσα να το πάρει Παρή. Θα ήταν αδικία να το πάρουν οι άλλοι οι προοδευτικάνοι τη
0: Άλσα. Το έχουν πάρει κατά καιρού όμω προοδευτικά.
1: Προοδευτικάνοι το πήρανε.
0: Ίντερ με το Μουρίνιο δεν το έχει πάρει έτσι.
1: Εν τω μεταξύ το πήρε το 3-1 και το 1-0 μετά που έχασε ένα κοιτάξι. Και μετά πήγε στο τελικό. Αλλά εγώ θα πω ότι επειδή δεν τυχονεύω την Arsenal, επειδή έγινε μόδα εδώ στην Ελλάδα. Και τι ομάδα είσαι, Arsenal. Και
0: όχι, δεν είναι μόδα.
1: Ποια η Arsenal.
0: Ξέρεις ποια ήταν μόδα, η City ήταν μόδα. Και τώρα η μεγαλύτερη μόδα είναι η Παρή, φίλε. Ο κόσμος, όποια ομάδα παίρνει το Champions League, εκεί ταυτίζει τα πιτσιρίκια και όλα.
1: Μακάρι, πιάνε ένα. Παρί.
0: Πήγα στο σχολείο και μισή φορούσαν μπλούζες Παρί.
1: Α, ωραία, γιατί.
0: Μέχρι το δικό μου ξέθαψε Παρί, λέω πού τη
1: βρήκε. Καλή, Παρί. Καλή Παρί.
0: Καλή Παρί, αλλά είδε τι κάνουν οι Παριζιάνοι για να μην λες ότι γίνονται μόνο στην Ελλάδα. Βγήκαν έξω από πανηγύρου, σκοτώθηκαν, μάλωσαν συλλήψεις, νεκρό είχαμε. Πάντως το κάψαν το Παρίσι.
1: Είναι. Πώς το λένε,
0: τι?
1: Κάφρη κι αυτή.
0: Εσύ παντού γίνεται, ειδικά οι πιτσιρικάδες, η νέα γενιά ξεφύγει τώρα, δεν το συζητάμε. Τα ρήμαξαν όλα στο Παρίσι. Βρήκαν ευκαιρία, βγήκε κανένα 2-3 εκατομμύρια κόσμος έξω, δεν ξέρω πώς βγήκανε.
1: Άμα βγουν 3 εκατομμύρια έξω, θα γίνει κάτι στραβό.
0: Γίναν πολλά στραβά.
1: Γι' αυτό εμείς
0: κάψαν και
1: όταν βγαίνουμε έξω, πάμε σε ησυχία. Από το Σικουάνα έπεσε ο άλλος.
0: Εσύ σου λέω πραγματικά οι σκηνές βίας. Πραγματικά σκηνές βίας.
1: Είχε πεθάνει ο Ρόναντ και αυτοκτόνησε ο παδός του Πάου και πήγε πέθανε ο Ρόναντ, δεν το ξέρεις αυτό.
0: Εντάξει, όσο μπορεί ο καθένας σκέφτεται, ρε φίλε.
1: Πέθανε ο Ρόναντ
0: και αυτοκτόνησε.
1: Ο άλλος αυτοκτόνησε ο Παοξής γιατί πέθανε ο Ρόναντ.
0: Ναι. Εντάξει.
1: Στην Νεάπολη. Πήδηξε από τον μπαλκόνι.
0: Γι' αυτό λέμε.
1: Κανονικός τρελός δηλαδή. Ναι.
0: Δεν είναι θέμα κάτω, είναι θέμα σκέψης. Τι κανονικός τρελός τώρα. Δηλαδή,
1: κανονικός τρελός πέθανε ο προπονητής.
0: Ο προπονητής, έτσι. Δεν είναι να πεις χτύπα ξύλο πέθανε κάποιο πολύ δικό σου τέτοιο.
1: Όποιος και να πεθάνει.
0: Ναι. Ναι, εντάξει.
1: Αν δεν πεθάνει το παιδί.
0: Αυτό λέμε. Αυτό
1: δεν αυτοκτονείς.
0: Λοιπόν, αυτά όσον αφορά και το Τσουλού και το Μακλάρεν και όλα τα σαν
1: ναι,
0: σήμερα, έτσι για να
1: μπαίνουμε.
0: Γιατί θα επιστρέψουμε με Σπανούλη, θα επιστρέψουμε με Ζούκοφ, θα επιστρέψουμε με Ουνάι Λόπες, θα επιστρέψουμε με Τζάμπα.
1: Τζάμπα.
0: Τζάμπα.
1: Ο κόκκινος θα βγει.
0: Όχι. Η Κάλιαρη θέλει τον Καλάμπρια και δίνει Τζάμπα στον Παναθηναϊκό.
1: Σάπα.
0: Τζάμπα.
1: Ναι.
0: Τζάμπα. Θα επιστρέψουμε περιμένοντας επιτέλους αυτές τις περιβόητες ανακοινώσεις του ΠΑΟΚ. Δηλαδή οι άλλοι έχουν προπονητή, έχουν έτοιμη ομάδα, προχωρούν με τα γραβάρες.
1: Πήραν εξτρέμ,
0: έχουν φτάσει στο διάσημα και εμείς ακόμα παίζουμε ξυστό. Δηλαδή τώρα κάπου αρχίζουμε και μας κάνουν και μας τα έντερα. Γυρίζουν ανάποδα.
1: Στάσου, νωρίς είναι σήμερα. Μπορεί το μεσημέρι να ξυπνήσει ο Απαμιμίκος.
0: Όχι, νωρί, εντάξει. Λογικά αυτή την εβδομάδα σήμερα πρέπει να πατηθεί επιτέλους το κουμπί έναρξη νέα σεζόν. Δεν λέω ότι δεν έχει γίνει προεργασία, έχει γίνει και το ξέρω.
1: Τι περιμένεις τώρα.
0: Ναι, αλλά πρέπει σιγά σιγά σε δύο εβδομάδες ξεκινάει η προετοιμασία. Ακριβώς σε δύο εβδομάδες.
1: Θες να σου ανακοινώσουν τώρα το Βρίζα εσένα δηλαδή, ότι θα αναβαθμιστεί.
0: Δεν ξέρω, θα είναι ο Βρίζα, θα είναι ο Κοσέλε, θα έχουμε κάποια άλλα, θα μας ανακοινώσουν καμιά μεταγραφή στόπερ γιατί έχουμε μείνει με δύο.
1: Κοίτα, μη φύγει ο Πολιωτόπουλος στον Ολυμπιακό.
0: Ο Πολιωτόπουλος και αυτός πήρε αναβάθμιση, μην αγχώνεσαι.
1: Δεν ξέρω τι πήρε.
0: Πήρε αναβάθμιση.
1: Ο χοντρός.
0: Και οικονομική από ό,τι.
1: Στο εστιατόριο του άλλου του ψευτοπαοξήρα.
0: Καλά, εντάξει. Κοίταξε, αν θέλει κάποιος να πειράξει και να χαλάσει, είναι σημαντικό σε μια δουλειά να γίνεσαι αναγκαίος. Εκεί φτάνει στο πίκ σου.
1: Έφτασε αναγκαίος να γίνει.
0: Ναι. Όταν γίνεσαι αναγκαίος, δεν σε νοιάζει ούτε το αφεντικό ούτε τίποτα να γίνεις αναγκαίος.
1: Ναι, αλλά ο Μπουρτόταυρος.
0: Άρα ο Πουλιωτόπουλος που είναι αναγκαίος, έφτασε αυτό το level.
1: Ναι.
0: Σου λέει, φίλε.
1: Ναι, αλλά ο Μπουρτόταυρος. Ρε φίλε, πατάω στο ΆΙ.
0: Τι πάτσε,
1: Μπουρτόταυρος. Και τι λέει.
0: Δεν έγραψε ατάκα Ραπτόπουλου Μπαμπινιώτη.
1: Μπουρτόταυρος. Είναι καινούργια λέξη δικιά μου. Και τι λέει το ΆΙ. Πάει, μπήκες.
0: Όχι, δεν το είδα αλλού, βλέπω μηνύματα.
1: Φοβερό.
0: Arsenal, η πιο αχώνευτη ομάδα λέει λόγω του Βεγγέρ. Εντάξει, η Arsenal, παιδιά, έχει πάρει αίτητη πρωτάθλημα στην Premier League. Δεν μπορώ να την πω ότι είναι πιο αχώνευτη. Έχει τρομερό ποδόσφαιρο με Τίτι, Ανρίγη, με Πιρές, με Όφερμαρς.
1: Έλα τώρα, έπαιξε μπαλάρα.
0: Έλα, με τον... Βιερά, έχει κάνει ομαδάρες
1: τώρα. Έπαιξε μπαλάρα και δεν έπαιρνε πρωτάθλημα. Ήταν ο Ηρακλής της
0: ναι.
1: Λέει, το Μπρούτο, το Μπρουτάλ, ναι. Ομός,
0: κτηνώδης άνθρωπος.
1: Φέρτε να το διαβάσω.
0: Ναι.
1: Η λέξη Μπρουτόταυρος.
0: Παιδιά, τώρα για αυτά που με ρωτάτε, έχουν δημιουργηθεί σελίδες. Ο καθένας μπορεί να γίνει δημοσιογράφος. Αυτά που με ρωτάτε έξω με τους για τον Κωνσταντέλια. Ο καθένας μπορεί να γίνει δημοσιογράφος. Φτιάχνει μια σελίδα, έχει το AI, κάνει και σου λέει πώς θα τραβήξω κόσμο. Ανεβάζω αυτό και τα κάνει. Δεν θα πιστεύετε πράγματα αν δεν φιλτράρετε από πού προέρχεται. Διάβασε την Μπρουτόταυρος για να φύγω.
1: Όχι, δεν το λέει καλά.
0: Α, δεν το λέει καλά.
1: Στο δικό μου το AI το λέει καλύτερα.
0: Α, στο AI. Λοιπόν, πάμε AI. AI, πάμε σε break. Και επιστρέφουμε, ερμάνος μου, εδώ Μετρόπολης 95 και 5. Rap and cool. Με γκάλοπ, με κίνηση και με μεταγραφολογία. Όχι μεταγραφολογία, πλέον μεταγραφές. Και η ΑΕΚ άνοιξε οριστικά το χορό με λαμπομπίτα. Έτσι, με λαμπομπίτα. Τώρα, οι ανώτερες σχολές Δέλτα και το Μετρόπολης 95 και 5 σε δίνουν ευκαιρία να σπουδάσεις αυτό που πραγματικά αγαπάς. Διεκδίκησε πλήρη υποτροφία σπουδών στην ειδικότητα που επιθυμείς με επιλογή μέσα από 12 τομείς σπουδών και περισσότερες από 100 ειδικότητες, παιδιά. Μπες τώρα στο metrospro.gr ή στα social media του σταθμού και συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής. Ο διαγωνισμός ολοκληρώνεται στις 14 Ιουνίου. Μάθετε περισσότερα στο www.delta.gr ή επισκέψου τις ανώτερες σχολές Δέλτα, Ερμού 45, στην πλατεία Αριστοτέλους. Τι έχουμε τώρα, άντε πάλι. Αχράτε το και μετά. Ένα σε πάρει, να σε πάρει. Έχει ώρα, λέει ο άλλος.
1: Σταμάτα, ρε. Ναι. Ο όρος Μπρουτόταυρος.
0: Μάλιστα.
1: Το Άι το λέει.
0: Το Άι, μάλιστα.
1: Είναι ένα προσωνύμιο που χρησιμοποιείται συχνά σε οπαδικά φόρουμ και κοινωνικά δίκτυα για να περιγράψει τον Βαγγέλη Παρινάκη, πρόεδρο του Ολυμπιακού.
0: Κράτο ότι είναι δικό σου, made by Ραπτόπουλο.
1: Η λέξη αποτελεί λεκτικό υβρίδιο που συνδυάζει τις εξής έννοιες. Μπρούτο. Αναφέρεται σε κάποιον που είναι πληθωρικό, επιβλητικό ή τραχή. Ταύρο. Τη βολή στη δύναμη, την ορμητικότητα και το πείσμα. Στο ελληνικό αθλητικό πλαίσιο χρησιμοποιείται και ω από ποδού άλλων ομάδων, όπω συζητήσει ο Facebook, με ηρωνική σκοπτική διάθεση, αλλά ενίοτε και από υποστηρικτές του για να τονίσουν την οικονομική και διοικητική του ισχύ. Θέλετε να μάθετε περισσότερα για το παρατσούκλι κάποιου άλλου αθλητικού παράγοντα?
0: Να το, Μπρουτόταυρος. Ωραίο, πολύ ωραίο το αναλύει το Άι. Τέλεια το ανέλησε το Άι. Μπρούτος και Ταύρος. Λοιπόν, Ταύροι μου, κρατηθείτε. Επιστρέφουμε με πολύ σουσού, με τα γραφολογία. Παρεούλα μαζί θα πάμε μέχρι και τις 11.
2: Μια προσφορά του νέου κταίου το Vision στο κέντρο της πόλης.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψώνια?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Οτοβιζιόν για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπολίς!
6: Και τώρα το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.
7: Καλή σας ημέρα. Θλίψη σκόρπισε στο ελληνικό ποδόσφαιρο η είδηση του θανάτου του Μάριου Οικονόμου σε ηλικία μόλις 34 ετών. Ο πρώην διεθνής αμυντικός της ΑΕΚ και της Μπολόνια έχασε τη μάχη για τη ζωή στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων μετά από σοβαρό τροχαίο με τη μοτοσυκλέτα του. Σύσσωμος ο αθλητικός κόσμος, ΕΠΟ Super League και ΨΑΠ εκφράζοντας συλληπιτήριά τους για την πρόωρη απώλεια. Αποκλειστικά στον οργανισμό του ΠΑΟΚ ανήκει τελική απόφαση για το μέλλον των Μαγκόμεντο Ζντόεφ και Φιοντόρ Τσάλοφ, όπως ξεκαθάρισε ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Ο τεχνικός του δικεφάλου δήλωσε ότι εμπιστεύεται και σέβεται απόλυτα τους δύο Ρώσους ποδοσφαιριστές, επισημένοντας την ηγετική παρουσία του Ζντόεφ και την προσπάθεια προσαρμογής του Τσάλοφ. Σημειώνεται ότι το συμβόλαιο του Ζντόεφ λήγει στα τέλη Ιουνίου, ενώ ο Τσάλοφ δεσμεύεται για ακόμη ένα χρόνο. Έντονος προβληματισμός επικρατεί στη Θέλτα για τις μέτριες εμφανίσεις του Κάρλος Πέρεθ, ο οποίος έχει ακόμη έναν χρόνο συμβόλαιο με την ισπανική ομάδα. Ο σύλλογος του Βίγκο αναζητά νέο δανεισμό για τον Ισπανό Εξτρέμ, με την προοπτική να καλύψει μέρος του υψηλού συμβολέου του που ξεπερνά τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Ο Πέρεθ ολοκλήρωσε τη φετινή σεζόν στον Άρη, καταγράφοντας 23 συμμετοχές και ένα γκολ. Σε προχωρημένες συζητήσεις με τον 33χρονο Δανό μέσο Γιένς Γιόνσον, βρίσκεται ο Ηρακλής με τον Παναγιώτη Μονεμβασιώτη να έχει καταθέσει μια ιδιαίτερα υψηλή οικονομική πρόταση. Ο έμπειρος Χαφ αποχωρεί μετά από 4 χρόνια από την ΑΕΚ, έχοντας κατακτήσει 2 πρωταθλήματα και ένα κύπελο, με τον τεχνικό των Κιανόλευκων Βάλτερ Ματσάρη να έχει ανάψει το πράσινο φως για την απόκτησή του. Στο μπάσκετ, ο σχεδιασμός του ΠΑΟΚ για την περίοδο 26-27 έχει προχωρήσει σε βαθμό που ξεπερνάει το 80%, με τις περιπτώσεις των Ραϊκουάν Γκρέι και Κάιλ Αλεξάνδερ να βρίσκονται σε πρώτο πλάνο. Ο Αντρέα Τρινκέρι έχει ξεχωρίσει τους δύο παίχτες για τις θέσεις των ψηλών. Ο Βασίλης Πανούλης αποτελεί τον κύριο στόχο του Άρη για την τεχνική ηγεσία, με την οριστική απάντηση για τριετές συμβόλαιο να αναμένεται εντός των ημερών. Η πρόταση περιλαμβάνει σημαντική αύξηση του μπάτζετ με στόχο της δημιουργίας ομάδας πρωταθλητισμού σε Ελλάδα και EuroCup. Την τρίτη του μεταγραφή ανακοίνωσε ο Ηρακλής, εντάσσοντας στο ρόστερ του τον 24χρονο Αμερικανό center Jacob Hudson μετά τους Cook και Αρνόκουρο. Παράλληλα, η ομάδα του Zoran Lukic εξετάζει ζεστά την περίπτωση του Cleveland Melvin που αποχωρεί από τον ΠΑΟΚ, ενώ έκανε κρούση και για τον Άρνοντα Σκουλμπόκα. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
6: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι
8: κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές.
3: Και εσύ τι είπες?
2: Ή happy days ή τίποτα.
4: Κατασκήνωση Happy Days. Σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα, στο βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα, καφέδες Νες Καφέ Αζίρα, 35% φθηνότερα.
5: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
7: Πλησιάστε, πλησιάστε να ακούσετε την προφητεία για το τι θα συμβεί στο ναό της οδήγησης, στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, μουσικές θα ηχήσουν. Θα υπάρχει αυθονία φαγητού. Πληθώρα μοντέλων Skoda για test drive. Κάποιος θα κερδίσει ένα ηλεκτρικό ποδήλατο. Και προνόμια θα δοθούν που δεν υπάρχουν στις γραφές. Με κάθε αγορά Skoda, 10 χρόνια εγγύηση Zen και 4 χρόνια service με οδική βοήθεια. Δώρο.
8: Grand Opening Days στη Skoda Mandilas. 12 και 13 Ιουνίου, Εθνικής Αντιστάσεως 120, Καλαμαριά.
7: Ψυχραιμία τέκνα μου. Έχει Skoda για όλους.
9: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μία δέσμευση. Μία λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
10: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές, οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
11: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
12: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
13: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
14: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
15: Παρασκευάς ΙΚΕ. Σκράπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική.

0: Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
1: Ζέστη σήμερα. Πίνουμε μια μπύρα. Την μπύρα. Θα πιούμε μια Άθο. Για να σε μάθω από καλή μπύρα. Μπύρα Άθο. Από τη Χερσόνησο του Άθο.
2: Σου αρέσει το καινούριο μου σπίτι?
3: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
2: Α, okay. Να φτιάξω κάτι να φάμε?
3: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
2: Α, θες να βγούμε, δηλαδή?
3: Όχι βέβαια. Πού αλλού θα βρω την ιδανική θερμοκρασία?
4: Λύσεις κλιματισμού Higher από την MGD Energy. Ιδανική θερμοκρασία χειμώνα-καλοκαίρι για ούτε κρύο ούτε ζέστη. Υψηλή απόδοση με χαμηλό κόστος από τη νούμερο 1 μάρκα στον έξυπνο κλιματισμό στον κόσμο. Κεντρικός διανομέας MGD Energy.
5: Νέο κατάστημα Higher στη Θεσσαλονίκη από την Earth Cool. Επίσημο συνεργάτη της MGD Energy. Πόντου 181 στην Καλαμαριά.
6: Τώρα στον Καλαϊτζόγλου θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης με αντλίες θερμότητας και θερμοσύφωνες νέας γενιάς. Αλλάξτε το σύστημα θέρμανσης του σπιτιού σας και εξοικονομήστε ενέργεια αλλά και χρήματα με αξιοπιστία και υψηλή απόδοση. Και μην ξεχνάτε, δέχονται και βάουτσερ. Καλαϊτζόγλου, ταβάκι 42 θέρμη. Η σωστή επιλογή για κάθε σπίτι.
7: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
8: Θέλετε μια ολάνθη στη βεράντα? Σας τη χαρίζουμε. Garden Center Βασιλιάδη. Ο μεγάλος μας διαγωνισμός ξεκίνησε. Κάντε τις αγορές σας σε φυτά, υλικά και εργαλεία και μπείτε στη μεγάλη μας κλήρωση για να κερδίσετε το σχεδιασμό και τη φροντίδα της βεράντας σας. Ελάτε να μεταμορφώσουμε το χώρο σας σε έναν μικρό παράδεισο. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
9: Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
10: Το 1+1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1+1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
11: Στις κόλλες πλακιδίων κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
12: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Ευκαμπτή, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
10: Τώρα 1+1 και στο eFood Market. Βρες Olympus Protein Pudding, παγωτά Oreo με 1+1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
13: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Αν δεν έχεις γραφτεί ακόμα στη Winmasters, έχεις χίλιους λόγους να το κάνεις τώρα. Μπαίνεις, κάνεις την εγγραφή σου και με τον κωδικό WIN1000 κερδίζεις και παίρνεις 1000 δώρα εντελώς δωρεάν. Όλα αυτά χωρίς κατάθεση. Τα δώρα που θα λάβεις είναι για να παίξεις αθλητικό στοίχημα αλλά και καζίνο. Μποντζόρνο ατούτη σε όλα τα φιλαράκια μας. Ερμάνος μου, καλημεράρες, όπου κι αν είστε, εντός εκτός τυχών, Θεσσαλονίκης, Γερμανίας, Αυστραλίας, Γουαδελούπης, Σιγκαπούρης,
1: Νεάπολη, Κορδελιού. Ναι, ναι, ναι.
0: Έχουμε χάρη Μανουλή δίπλα μας, ο άνθρωπός μας. Έτσι, ναι.
1: Ο άνθρωπός μας
0: ενημερώνει για όλα.
1: Πότε έγινε πότε ο άνθρωπός μας?
2: Πέμπτη, Κωστή μου.
1: Καλημέρα. Τώρα καταλάβουμε.
0: Την Πέμπτη, ναι. Λοιπόν, χάρη μας.
2: Καλή σας ημέρα, καλό μήνα κιόλας.
0: Καλό μήνα, βέβαια, εννοείται. Ναι.
1: Γουέμπλεϊ σήμερα.
0: Γουέμπλεϊ
2: σήμερα. Γάλλο και κίνηση.
0: Και κίνηση σήμερα, ναι.
1: Γιατί λες κίνηση, κύριε?
0: Γιατί τέλος ο χορηγός.
2: Ήταν δύο μήνες.
0: Τώρα περιμένουμε να έρθει άλλο τώρα. Κατάλαβε πώ πάει.
1: Τώρα περιμένουμε τα τέλη news.
0: Σήμερα έχει
2: ρεπό.
0: Θα σας τα πω εγώ, τα ξέρω, χαρτί και καλαμάρι και αυτά. Λοιπόν. Τι θα γίνει στο μπασκετικό ΠΑΟΚ, θα έχουμε εβδομάδα. Κοσμογονική εβδομάδα και με τα προπονητικά.
1: Τι θα πέσει θεμέλιο?
0: Μπολντόζα, ναι, θα
1: πέσει μπολντόζα. Μόνο πάτερ εκεί να
0: θα πέσει μπολντόζα στο προπονητικό.
1: Θα κανονική,
0: του ΠΑΟΚ στο μπάσκετ, ναι. Και θα έχουμε και μεταγραφές και θα σκάσει και μία βόβα μεγάλη. Δηλαδή, ταυτόχρονα με του σπανούλη του Άρη θα σκάσει και μετά.
1: Στην ΠΑΕ δεν βλέπω καμιά βόμβα να σκάει.
0: Στην ΠΑΕ περιμένουμε. Είμαστε άκρα του τάφου σιωπή στον κάμπο Βασιλεύη.
1: Ναι,
2: καλή πουλή.
0: Πουλή, τι έχουμε τώρα.
2: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με την κίνηση του δρόμου. Έχω ξεμάθει να τη λέω μαζί σα. Οπότε. Θα το δούμε.
0: Στάρις.
2: Άλλο. έχει και διάδραση.
0: Έχει διάδραση, ναι.
2: Έχει και τη διάδραση.
0: Μα σε κόψουμε 15 φορέ μέχρι να αλλά τέλο πάντων, ναι.
2: Λοιπόν, σε ό,τι έχει να κάνει με την κίνηση των περιφερειακών, σχεδόν σε όλο το μήκο του, από τα Πεύκα μέχρι και τα Κωνσταντινοπολίτικα, σημειωτώνουν τα οχήματα που κινούνται προς ανατολικά. Ενώ σημαντικές καθυστερήσεις στο ύψος τα Κωνσταντινοπολίτικα και τη Τριανδρία, σε όσους κινούνται με κατεύθυνση δυτικά.
1: Έχουμε κανένα τύχημα, έχουμε
2: όχι,
1: καμιά.
2: Γενικότερα χρειάζεται
1: κανένα έργο.
0: Το Σιντούμπα είχε πάνω στη Λαμπράκη.
2: Στη Λαμπράκη είχε λίγο πριν, χρειαζόταν λίγο παραπάνω.
1: Την κάνανε εκεί την βρωμοπολικατική που μα σταματάνε εδώ.
2: Όχι, Κωστή μου.
0: Αυτό που ξέρω ότι έκανα μόνο
1: λάθο.
2: Λοιπόν, λεωφόρο στρατού.
1: Είχαμε να πούμε τον δρόμο, ένα δρόμο 400 μέτρα, 5 χρόνια. Ο Λάβος έβαλε και κάτι παρτέρια σαν τα μούτρα του πιο άσχημα.
2: Δεν τα φυτέψαν αυτά καλά.
1: Ή να φυτέψουν οι άχρηστοι.
2: Να μας ακούει ο εργολάβος, το αρχιτέκτονας στην πολυκατοικία.
1: Τον έπιασε μια φαγούρα τον εργολάβος στην πολυκατοικία.
2: Βασιλέως Γεωργίου.
1: Πιάσετε γρήγορα να πούμε να τελειώνει το θέμα. Τυρ, κάθε μέρα διπλοπαρκάρεται εκεί πέρα από την πολυκατοικία. Πρέπει να βάζει
2: τα πλακάκια, είδα από κάτω είχε έναν.
1: Άντε τελειώνεται να πούμε. Άιντε.
2: Λοιπόν, Βασιλέως Γεωργίου. Επίσης και η λεωφόρο στρατού με σημαντικές καθυστερήσεις. Χαμηλές ταχύτητες και στην Εγνατία καθώς και στην Τζιμισκή. Σε όσους κινούνται λίγο πιο δυτικά στην Μίκη Θεοδωράκη και εκεί στην Καθοδότης. Ενώ όπως μας ενημερώνουν, χαμηλές καθυστερήσεις υπάρχουν και στον περιφερειακό. Όπως είπαμε, χαμηλωμένα όλα stop στο, με κατεύθυνση δυτικά. Πάμε να δώσουμε το γκάλοπ μας.
0: Ναι, βέβαια.
2: Τέσσερις επιλογές στο γκάλοπ του Κωστή, το οποίο έρχεται να ταιριάξει πάνω στις 30 Αυγούστου και όχι στις 31, γιατί έχουμε δώσει στο τέλος του καλοκαιριού ποια ομάδα, ποια νης ομάδα οι φίλαθλοι θα είναι πιο δυσαρεστημένοι στις 30 Αυγούστου.
0: Τώρα που το βάζεις, ξέρω ποια νης.
2: Λοιπόν,
1: είμαι
0: σχεδόν σίγουρος. Ναι.
1: Μην το λες.
2: Λοιπόν, έχουμε τέσσερις επιλογές. Οι δύο Αθήνας, οι άλλες δύο από τη Θεσσαλονίκη. Οι Αθηναϊκές είναι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή ότι οι φίλαθλοι τους θα είναι δυσαρεστημένοι από τη διοίκηση. Και
1: καλά, την Παναθηναϊκή έχουν καταπιεί μια δυσαρέσκεια και τους έχει καθίσει στο λαρίνγκι να
0: μην. Δεν κατεβαίνει με τίποτα. Δεν κατεβαίνει.
1: Δεν παίρνει.
2: Και οι άλλες δύο επιλογές μας είναι ο ΠΑΟΚ και ο Άρης. Και περιμένουμε την απάντησή σας στον γκάλοπ του
0: Πατρίχη. Πάντως για τον Παναθηναϊκό που είπες. Θεωρώ ότι η επιλογή προπονητή αυτή τη φορά είναι σωστή. Γιατί μόνο ένας προπονητής νεαρός με άγνοια κινδύνου μπορεί να κατεβάσει την μπουκιά που έχει κολλήσει στο Λάριγκα λίγο παρακάτω.
1: Το πρώτο
0: ούτε
1: πράγμα
0: του καπνισμένη, ούτε έμπρια.
1: Το πρώτο πράγμα πρέπει να κάνει να πάρει δρόμο ο Μπακασέτας από εκεί μέσα. Φτάνει.
0: Α, αγωνιστικό λες. Θα δούμε πώς θα το φτιάξει ο Παναθηναϊκός. Ναι. Λοιπόν.
1: Και το άλλο είναι.
0: Ποιο άλλο?
1: Να πει τον Αλαφούζο, άκουδο. Πόσα εκατομμύρια είναι να κάνει που έκανε αυτό που έκανε ο πρόεδρος του Βενγκέρ. Πάρε 10 εκατομμύρια ευρώ και διαχειρίζου τα.
0: Ναι, και κάτω εσύ όπως θες.
1: Θες να φας λεφτά, θες να οικονομήσεις, θες να κάνεις, δεν με νοιάζει, εγώ θέλω να πετύχεις. Θες να ξοδέψεις τα 5 και τα 5 βάλεις στην άκρη.
0: Ναι.
1: Θες να ξοδέψεις 9,5, θες όλα και τα 10.
0: Να, ο άλλος λέει ούτε παρέλαση θα κάνει ο Δανός. Α δούμε αν δεν κάνει παρέλαση. Λοιπόν, cool, πάμε
1: γιατί
0: στα φρέσκα.
1: Θα κάνει, Θα κάνει ο Λουτσέσκου παρέλαση, είσαι σίγουρος?
0: Πάμε στα φρέσκα πριν πάμε. Μην μπερδεύουμε θέματα.
1: Έχει το μήνυμα να έχουμε πρωί-πρωί.
0: Πάμε στα φρέσκα.
1: Ο Γρηγορίου θα κάνει να έχουμε.
0: Ας αυτά τα δούμε στην πορεία. Πάμε στα φρέσκα που είναι μεταγραφή. Η ομάδα η οποία αυτή τη στιγμή τα χαμόγελα των οπαδών της ακόμα δεν μπόρεσαν να κλείσουν. Είναι ακόμα σαν τις Crest με τα δοντάκια έξω.
1: Ναι, να πάνε στον Παπαγερόπουλο να τους κάνει τα δόντια.
0: Μπράβο.
1: Θα πάμε.
0: Εδώ πάμε, ναι, ο
1: Ιούνιος. Για κάνε λίγο. Εγώ τώρα, δεν τα περιποιήθηκα φέτος γιατί ήμουν άρρωστος.
0: Εγώ πήγα. Λοιπόν, οι οπαδοί λοιπόν της ομάδας όπου ακόμα δεν έχουν κοπάσει τις χαρές και τα πανηγύρια. Είναι αεξίδες, βέβαια είναι αεξίδες.
1: Πήραν από την Τουρκοσπορ.
0: Περίμενε, ένα. Ποια Τουρκοσπορ, ρε άνθρωπε. Κάτσε τον παίχτη, τον ξέρω πολύ καλά. Και τον έχω πολύ τον παίχτη. Θα σου πω ακριβώς τι έχει πάρει ΑΕΚ.
1: Πόδι δεξί, πόδι αριστερό.
0: Θα σου πω όλα. Τον παίχτη τον έχω σαν να παρακολουθώ εδώ στην Ελλάδα του Ζήφκοβιτς.
1: Ωραία, μεγαλεία. Ωραία, μεγαλεία κεντρική αυτή. Κοίτα, χωρίστρα.
0: Μεγάλωσε και η Λατινοπούλου, ρε φίλε.
1: Τι έκανε?
0: Εγώ τη θυμάμαι κοριτσάκι τη Λατινού, την Αφροδίτη.
1: Πώς μεγάλωσε?
0: Μεγάλωσε. Άμα θυμάμαι 23, 22, 24, τώρα δεν μεγάλωσε.
1: Πόσο είναι?
0: Τώρα πρέπει να γίνει 35, 34.
1: 35.
0: Και. Βέβαια. Μπήκε σε άλλη δεκαετία εντελώς τώρα.
1: 35 πει. Χρονών και η γυναίκα ξέρει τι είναι.
0: Ξέρω τι είναι. Ναι. Χειροβομβίδα είναι, όχι βόμβα.
1: Χειροσύμα να γκασάκι. Ναι, λοιπόν, μεγάλωσε λέει.
0: Μεγάλωσε. Άμα την έχω στο μυαλό μου, αλλιώς σαν κοριτσάκι.
1: Πόσο είναι?
0: Το 91, 35, καλά σε είπατε.
1: 35 χρονών.
0: Θυμάμαι την είχε φέρει εδώ πέρα. Ποιο είναι φέρει? Ο Βαρδάκης είναι φέρει. Πριν ακόμα οτιδήποτε κάνει. Με τη ρακέτα όταν ακόμα στο τένις. Τι είναι και φέρει εδώ πέρα.
1: Έχουμε την τιμή να έχουμε
0: και πρέπει να τότε 25, 24 κάπου
1: εκεί. Κοπέλα η οποία παίζει τένις.
0: Ναι.
1: Δικηγόρος. Είναι δικηγόρος. Καλημέρα Αφροδίτη.
0: Δεν μ' αφήνει να πω ρε εσύ.
1: Είναι η Αφροδίτη η Λατινοπούλου. Ξέρεις το μου θυμίζει?
0: Ποιον?
1: Το Γλύκα.
0: Τον Γλύκα.
1: Τον Αντώνη τον Γλύκα.
0: Ο
1: Γλύκας είναι στους παλεμάχους του Ολυμπιακού. Γλυκύτατος, πόσο μεγάλος παίκτης ήσουν, Γιώργο.
0: Φτάνει ρε, άσε να ακούσουμε για τη μεταγραφή μας. Λοιπόν, πάμε λίγο Ντίνο, πάμε, είπαμε, η εκπομπή εδώ, τα έχουμε πει. Μπορεί να έχει έδρα Θεσσαλονίκη, να είμαι ΠΑΟΚ, να, αλλά είναι της επικαιρότητας.
1: Λοιπόν,
0: έτσι.
1: Τι λέει το λοιπόν, ρεστό,
0: πάμε,
1: τι λέει το εξτρέμ.
0: Το ξαναλέω, η ΑΕΚ, ενώ ακόμα δεν έχει κοπάσει πανηγυρισμούς, βγαίνει πρώτη πάλι, σπάει αυτή την ησυχία, τη μονοτονία και δεν κάνει απλά μεταγραφή.
1: Δηλαδή να πάρει κανένα.
0: Δεν κάνει απλά μια μεταγραφή. Ο δανεικός εμένα να σου πω κάτι. Υποπροϋποθέσεις τον θέλω. Ναι. Δανεικός ήταν και ο Γιακουμάκης πες.
1: Δεν φέρει κανένα Τσετσένο, ας πούμε.
0: Τσετσένο ποιος έχει φέρει?
1: Δεν λέω.
0: Δεν έχει φέρει κανένα Τσετσένο ποδοσφαιριστή. Λοιπόν, δεν σπάει αυτή τη μονοτονία φέρνοντας ένα παίχτη απλά για να φέρει. Φέρνει ένα παίχτη που με το καλημέρα για μένα είναι παίχτη που κάνει διαφορά. Και πάμε να εξηγηθούμε.
1: Ποιος είναι, τι είναι, τι παίζει, πώς είναι.
0: Και έτσι γίνονται μεταγραφές.
1: Το
0: πιο σημαντικό.
1: Αμάν, άρχισε.
0: Κοίταξε, κριτική δεν μπορώ να μην την κάνω. Ναι. Οι μεταγραφές γίνονται έτσι.
1: Για ποιους βαράει η καμπάνα, Νίκο?
0: Για όλους.
1: Για όλους. Για σένα τώρα.
0: Ναι. Εμένα μου αρέσει να κάνω πάντοτε την αυτοκριτική μου. Τρελαίνομαι να κάνω αυτή την κριτική. Άνθρωπος που κρίνει τους άλλους και δεν κοιτάζει κανένα ο εαυτός του, δεν έχει
1: μέλλον. Σταμάτα ρε, μας έβρισε ένας και μόνο που δεν τον βάρεσες γλωσσιά.
0: Άμα με βρεις χωρίς λόγο, γιατί να μην το. Δεν κατάλαβα. Δεν κατάλαβα. Τι να αφήσω τον κάθε τυχαίο να λέει ότι του κατέβει. Πλάκα με κάνεις. Δεν έχουν αυτά. Αυτά δεν είναι. Σέβομαι διπλά έναν άνθρωπο που με σέβεται μία φορά, πενταπλά, αλλά όποιος δεν με σέβεται μία, δεν τον σέβομαι 100.
1: Σταμάτα ρε, πολύ βολό. Λέγε να γραφεί ένα πρωί.
0: Λοιπόν. Πάμε λίγο να δούμε ποιος είναι ο Αλεξάνδρ Ζουπκόφ και να δούμε ποια είναι και τα κοινά σημεία με τον Νίκολιτς. Το ξαναλέω, είναι πολύ σημαντικό, οι μεταγραφές έτσι γίνονται. Δεν το βγάζει το όνομα και το Συριανάς κανένα μήνα. Α, θα τον πάρω, θα τον κάνω. Γκρακ, ανακοινώνω τον έφερα. Γεια σας.
1: Τώρα, αυτά τα λέει για να ακούσουν κάποιοι, αλλά δεν λέει ποιοι.
0: Ρε φίλε, τα λέω γενικά.
1: Όχι.
0: Γενικά τα λέω.
1: Τα λες ειδικά.
0: Όχι, τα λέω γενικά. Οι μεταγραφές έτσι γίνονται.
1: Γιατί βλέπω...
0: Παπ, ανακοινώνονται, έκλεισε, έρχεται αύριο. Τέλος.
1: Ακούτε και στη Μικρασία να.
0: Δεν το σέρνω κανένα μήνα. Δεν το λέω μόνο για τη Μικρασία. Μπορεί να το λέω για όλους. Γενικά. Και ο Ολυμπιακός τώρα μου έχει τσαμπουνίσει κανένα 10 ονόματα. Να τα δεις. Εσύ τώρα θες να τσιγκλίσω και καλά.
1: Ακούτε και στη Μικρασία, πώ γίνονται μεταγραφέ να έχουμε.
0: Ο Αλεξάνδρ Ζουπκόφ. Ξεκινάω με τα στοιχεία που δες νούμερα, αλλά εγώ θα σου πω και χαρακτηριστικά γιατί τον παίχτη τον ξέρω πολύ καλά.
1: Ύψος, βάρος.
0: Λοιπόν. 29 χρονών.
1: Καλή ηλικία.
0: Δεν θα βρει κανένα ψεγάδι.
1: Ναι.
0: Όχι απλά δεν θα βρει, γιατί θα σου δώσω και στοιχεία που θα.
1: Είναι τίποτα κανένα κούτσαυλο σαν τον Μιλτέν.
0: Καθόλου κούτσαυλο. 29 χρονών,
1: ναι.
0: Δεξιό winger 1,82.
1: Δεξί πόδι έχει. Παίζει ανάποδα.
0: Ανάποδα.
1: Ανάποδα παίζει. Ανάποδα.
0: Λοιπόν,
1: ανάποδα.
0: 1,82.
1: Καλό ύψος και για κεφάλι.
0: Ναι, καλό το ύψος του, ακριβώς. αριστεροπόδαρος είναι και παίζει δεξιά με ανάποδο.
1: Ανάποδο.
0: Έτσι. Ναι. Δεξιά παίζει κυρίως, μπορείς να τον βάλεις και αριστερά.
1: Σαν τον Ζίβκοβιτς να σεντράει.
0: Μπράβο. Το, είπες τον κατάλληλο παίχτη, μοιάζει αρκετά με τον Ζίβκοβιτς, υστερεί κάπου σε σχέση με τον Ζίβκοβιτς, αλλά
1: το
0: έχει.
1: Μαρκάρισμα.
0: Λίγο εκεί ναι. Δεν είναι τόσο σκύλος. Ναι. Δεν είναι τόσο σκύλος.
1: Ο άλλος έρχεται
0: αλλά back. Παίζει και στις δύο πλευρές.
1: Ο άλλος έρχεται back δεξί και γίνεται στόπερο.
0: Είναι πιο ψηλός όμως αυτός. Μπορεί να βοηθήσει και στα στημένα να γυρίσει να διώξει.
1: Και αυτό το πράγμα σέρβο κοντό που είδες να πούμε.
0: Ένα, ο Ζίβκοβιτς. Δεν πειράζει. Ας είναι όλοι ξέρει έτσι με τέτοια ψυχή σαν του Ζίβκοβιτς.
1: 50.000 Σέρβους.
0: Ναι.
1: Ένα κοντό θα βρει.
0: Δεν ναι. Είναι εξαίρεση.
1: Ναι.
0: Είναι εξαίρεση. Και εμένα οι συγγενείς μου πάνω εκεί στο βουνό όλοι είναι 1,90. Πώς ξέφυγα εγώ και ξεγλίστησα, δεν ήπια το ζωμό. Όλοι είναι κτίνοι εκεί πάνω.
1: Καλά, πώς γεννήθηκες.
0: Όλοι φαλακροί με μούση, αλλά 1,90.
1: Σε βουνό.
0: Εγώ 1,65.
1: Σε βουνό. Να γεννιώσουν σε παιδιάδα. Να είναι να πάει στο διάλογο να πούμε.
0: Στο μυαλό είναι το πιο σημαντικό. Λοιπόν, τώρα η ΑΕΚ παίρνει ένα παίχτη ο οποίος μπορεί να παίξει εύκολα και δύο πτέρυγες. Ταχύτατος.
1: Το βλέπω και δεκάρι το βλέπω.
0: Σπάνια παίζει δεκάρι. Στις άκρες παίζει.
1: Στις
0: άκρες. Έχει κάνει. Εμένα μου κάνει εντύπωση. Μου κάνει εντύπωση. Το χρονικό διάστημα που τον παίρνει η ΑΕΚ. Παίρνει ένα winger ταχύτατο, μπουκαδόρο, με έφεση στην assist. Το δυνατό του είναι να μοιράζει, όχι να σκοράρει.
1: Oh.
0: Το δυνατό του είναι να μοιράζει.
1: Oh, τα βγάζει τώρα σιγά σιγά τα
0: 12 assist έκανε πέρσι, ρε φίλε.
1: Oh.
0: Τι, ακουσούρι είναι που έχει 12 assist.
1: Oh.
0: Κουσούρι είναι που έκανε 12 assist, να με τρελάνε. Α, και θιές που λένε. 4 γκολ πέρσι.
1: Oh.
0: Τι αύριο γάιδα!
1: Τέσσερα γκολ μόνο.
0: Τέσσερα γκολ, 12 assists.
1: Τέσσερα γκολ έκανε ο Λαζαρίδης από τα στόπερ στον Άρη όταν έπαιζε.
0: Γενικώς δεν το λες τόσο εύκολο στο γκολ. Δεν το λες τόσο εύκολο. Αλλά το λες πανεύκολο στις assists, στις μπούκες να σε ανακατεύει. Είναι αυτό που λέω εγώ ότι στον ΠΑΟΚ πάτε φέτε ένα αντίστοιχο ζύγκο σε μια άλλη.
1: Αν βρει το Σάντζες μπορεί να τον τριπλάρει.
0: Θα τον περάσει.
1: Στις 5 φορές.
0: Θα τον περάσει και θα βγάλει και την assist. Το ξαναλέω, η μεταγραφή είναι top. Ραφιού για μένα.
1: Μάλιστα.
0: Πέρσι στην Τουρκία. Αυτό είναι επίσημα.
1: Και γιατί τον αφήνουν στην Τουρκία να φύγει.
0: Γιατί τάσκασε η ΑΕΚ, ρε φίλε, γι' αυτό.
1: Τι.
0: Γιατί τάσκασε η ΑΕΚ, γι' αυτό. Πέρσι απλά στην Τουρκία να πω ότι βάσει αξιολόγησης ήταν ο τέταρτος παίχτης, ο τέταρτος καλύτερος παίχτης του πρωταθλήματος.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή δεν παίρνει κάποιον παγκίτη, κάποιον που περίμενε. Ήτανε βασικός.
1: Δεν τραυματίζεται, δεν είναι κουσούρι.
0: Είχε μικρά, αλλά έλειπε, ξέρω εγώ, κανένα δύο εβδομάδες μέχρι με 10.
1: Εντάξει.
0: Ένα πρόβλημα.
1: Ο Κωνσταντίνος λείπει 4 μήνες. Δεν πειράζει.
0: Για να σου δώσω να καταλάβεις, πέρσι ναι. Ο καλύτερος στην Τουρκία ήταν ο Κοκτσού της Μπεσίκτας, ο Ορκόν Κοκτσού. Που τον είχε πάρει από την Μπενφίκα 30 εκατομμύρια.
1: Ο Κοκτσού.
0: Δεύτερος είναι ο τερματοφύλακας που πήγε πολύ καλά της Μπασάκ Σεχίρ, ο Σεγκεζέρ. Τρίτος ο Ασένσιο της Ρεάλ και τέταρτος ήταν αυτός σε αξιολόγηση. Δηλαδή παίρνει ένα από τους καλύτερους παίχτες πέρσι στην Τουρκία.
1: Ζηλεύεις, Νίκο. Για τον τρόπο λειτουργίας.
0: Ο τρόπος λειτουργίας, ναι, αυτό ναι, ζηλεύω.
1: Ναι.
0: Ότι γιατί υπάρχουν μπορεί, και άλλοι ζουμπόρ έξω, υπάρχουν.
1: Μπορεί και να μην βγει ο παίκτης, αλλά ζηλεύεις τον τρόπο λειτουργίας.
0: Με ανατριχιάζει ποδοσφαιρικά. Δηλαδή μου τον ανακοινώνει χθες το βράδυ, σήμερα έρχεται, παίρνει ένα παίκτη top level. Η ΑΕΚ βέβαια τα σκάει. Εμένα μου αρέσουν και οι έξυπνες αγορές, το έχω πει. Δεν με χαλάει να το
1: αυτή
0: βρω.
1: Είναι αγορά.
0: Αυτή είναι αγορά.
1: Δεν είναι έξυπνη αγορά, είναι αγορά.
0: Αγορά.
1: Ναι, ναι.
0: Είπε, λέει μία ο Ριμπάλτα. Νικολίτς, είσαι εσύ ο Νίκος. Λοιπόν, σου έχω ένα εξτρέμ, δεν θέλεις. Πεχτάρα.
1: Τι λες εσύ γι' αυτό.
0: Τι λες, μου αρέσει. Πάμε, καλώς, πάμε ναι. στον Ηλιόπουλο. Ηλιόπουλε, έχουμε αυτή την πεχτάρα, συμφωνούμε και
1: τα
0: οι δύο.
1: Σκάς, ρε, χαμού, ναι.
0: Σκάς 6 εκατομμύρια.
1: Ναι.
0: Τα σκάω πάνω στην τρέλα αυτό στις Ζεμπεκές τώρα ακόμα χορεύει. 6 εκατομμύρια τραμζοσπορ. Μεταγραφή από το πάνω ράφι για την άκρη.
1: Ο μεγάλος ΠΑΟΚ.
0: Ας τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή κοιμάσαι και ξυπνάς με τον ΠΑΟΚ. Ο μεγάλος ΠΑΟΚ ακόμα δεν έχει πατήσει το κουμπί να ξεκινήσει χρονιά. Περιμένουμε δύο εβδομάδες ανακοινώσεις.
1: Τώρα εσύ το λες για να ακούσουν τη μικρά Ασία να πούμε.
0: Όχι, εγώ τα λέω γιατί έτσι είναι. Η δουλειά μου είναι αυτή, να καταγράφω δεδομένα. Έτσι δεν είναι να. Εδώ καταγράφουμε το δεδομένο ότι ΑΕΚ.
1: Ναι, αλλά το καταγράφεις με πόνο ψυχής.
0: Έχει το σωστό οργανισμό.
1: Το λες με έμφαση, ρε παιδί μου.
0: Σαν να λες. Το ξέρεις, είμαι πολύ εκφραστικός.
1: Είσαι εκφραστικός,
0: τι να κάνω, είναι εκφραστικός.
1: Σαν να λες, ρε μπαγκάζετε, εμείς θα κάνουμε τίποτα τέτοιο. Ξυπνάτε να ούμε. Κάτι τέτοιο παίρνουν τα αυτιά
0: μου. Αν δεν κάνει ο ΠΑΟΚ, είναι που είναι πίσω από την ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Ναι, δεν τα μάθει τρίτο και ΑΕΚ πρώτη.
1: Μανούλα μου.
0: Το πιο πιθανό είναι να μείνει διαφορά εκεί. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να κάνει υπερβάσεις. Πρέπει να κάνει έξυπνες μεταγραφές, έξυπνες κινήσεις, να κινηθεί γρήγορα γιατί έχει μείνει πάρα πολύ πίσω.
1: Ναι.
0: Αυτή τη στιγμή, ρε Σύντινο, τι να συζητήσω εγώ για τον ΠΑΟΚ τώρα. Με τσιγκλίζεις να με κάνεις.
1: Θέλω να σε καρκαλίσω.
0: Αυτή τη στιγμή ακόμα δεν ξέρουμε αν θα είναι ο Λουτσέσκο.
1: Σε καρκαλάω.
0: Δηλαδή, εμείς έχουμε ακόμα τον Καελέ θα είναι ο Λουτσέσκου ή δεν θα είναι. Γιατί δεν ξέρουμε πώς θα ξεσηκωθεί ο Βαζαβίδης και η ΑΕΚ που έχει και προπονητή και τεχνικό διευθυντή.
1: Και με Σάντου.
0: Ναι, φαίνεται αυτό το παίχτη. Τι θες να πω για τον Πάοκ.
1: Θα έρθει, δεν θα έρθει, πολύ η γιαγιά μου.
0: Τι θες να πω. Δεν ξέρουμε αν θα δώσουμε τον Οσδόεφ ή αν θα τον κρατήσουμε. Η ΑΕΚ έχει το ρόσεντ έτοιμο. Του λένε τι θέλω, θέλω εξτρέμιλο άλλο. Ωραία, παπ, τον παίρνει. Τα σκάω. Παπ, 6 εκατομμύρια. Με τα γραφάρα για την ΑΕΚ, για να μην το κουράζω. Με τα γραφάρα για την ΑΕΚ. Παίχτη που αν κολλήσει. Α, νομίζω ότι τον είχε ο Νίκολης, αν δεν κάνω λάθος, και
1: είχε.
0: Στη Φερετσβάρος. Νομίζω ότι τον είχε εκείνα τα χρόνια. Γιατί ο παίχτης, η καριέρα του είναι Σαχτάρ, Φερετσβάρος, Τραμζοσπορ.
1: Ναι.
0: Τρεις ομάδες δηλαδή που κάνουν πρωταθλητισμό. Και αυτό σημαντικό. Ένα πράγμα μόνο δεν ξέρουμε για τον παίχτη. Αν έχει ψυχή λιονταριού ή ψυχή από κοκόρι. Αυτό δεν το ξέρω. Αυτό πρέπει να το ψάχνουν οι ομάδες.
1: Και δύο είναι.
0: Ναι. Τέλει, και δύο. Τέλει. Εδώ η ΑΕΚ έκανε μεταγραφάρα.
1: Τέλει. Κάλπη και
0: θα πάμε στα πασχετικά αργότερα.
1: Τι έγινε. Λείπει ο Πετρίδης όμως.
0: Θα στα πω εγώ αφού τα ξέρω.
1: Τα ξέρεις.
0: Τι. Δεν τα ξέρω.
1: Πώς χώθηκες εκεί εσύ δηλαδή και τα ξέρεις.
0: Καλά, ρεπορτάζ.
1: Δημήτρη σου χώθηκε και εκεί μέσα.
0: Παντού. Λοιπόν. Τι θα γίνει ρε κουλ με αυτή την παρέα. Δύο εβδομάδες δεν μιλάει κανείς. Έχουμε σκάσει, λέει, δεν κοιμόμαστε, έχουμε χάσει τον ύπνο μας. Τι ξεφτιλίγια είναι αυτά. Περιμένουμε, φίλε. Περιμένουμε. Τώρα φάγαμε το γάιδρο, θα φάμε και την ουρά.
1: Τι έπαθες ρε Παόξι, τι θέλεις.
0: Ουσιαστικά η ΑΕΚ πήρε έναν πολύ πιο balance παίχτη από την απέναντι πλευρά του Κοϊτά.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή έχει πλέον Κοϊτά και Ζούκοφ, δεν μπορεί να την πει κανένα τίποτα για τα εξτρέμια.
1: Το Ελίασο το διώξαν το Ελίασο.
0: Έχουν και το Ελίασο με τον Κουτέσα για αλλαγές. Φαντάζομαι ως αναβάθμιση.
1: Δύο Γουίγκερ και δύο τέσσερι.
0: Και με Μουρτσέα Σαχτάρ και με Οχαλά. Σωστά δεν θυμάμαι χάρη. Και με τον. Δεν είχαν παίξει καθόλου με Νίκολη. Δεν τον είχε πετύχει καθόλου. Σίγουρα. Εντάξει, τέλος πάντων. Εντάξει, πάντως με Μιρτσέα έχει δουλέψει σίγουρα στη Σαχτάρ.
1: Ωραία.
0: Με τα γραφάρα, με άριστα το 10, 9,5. 9,5, τι να πεις τώρα.
1: Πάμε να πιούμε
0: κάτι. Αν θα βγει ή όχι, είναι άλλο θέμα.
1: Αυτό μπορεί να μην πιάσει, ναι. Αλλά η δυνατροπία όμως.
0: Γιατί και πέρσι εμείς πανηγυρίζαμε όταν ήρθε εδώ ο Τέιλορ, όταν ήρθε ο Ιβανούσες, πανηγυρίζαμε. Πανηγυρίζαμε, δεν λέμε πάω καλές μεταγραφές.
1: Το βιογραφικό ήταν καλό.
0: Ήταν καλό. Πολύ καλό είναι και του Ζουμπκόφ που η ΑΕΚ νωρίς το τελειώνει, γιατί σου λέει εγώ πρέπει να πω ομίλου Champions League. Έτσι γίνονται οι μεταγραφές.
1: Αυτός τι είναι, μουσουλμάνος ή χριστιανός είναι.
0: Ουκρανός είναι αυτός.
1: Ουκρανός είναι. Κανονικός άνθρωπος.
0: Ναι, Ουκρανός.
1: Δεν λέει, δεν πάω, ξέρω εγώ, στην τάδε εταιρεία να βγάλω φωτογραφία.
0: Ουκρανός. Να του πω στον κόμμα φυσιογνωμικά.
1: Δεν παίρνω την πορτοκαλά.
0: Να βάλω, πόσο βλέπεις για να κλείσουμε.
1: Μια χαρά είναι. Τα μάτια του είναι όχι σαν του κόκκινου βυθισμένα στο άπειρο. Είναι σφαιράτα τα μάτια του.
0: Α δούμε.
1: Ναι, ναι.
0: Η ΑΕΚ πάντως σαν οργανισμός λειτουργεί άψογα.
1: Ναι.
0: Τάκ τον βρήκε. Τον επέλεξαν, γρήγορα κινήθηκε, τσακ τον ανακοίνωσε, τάσκασε.
1: Τέλει,
0: το ότι τάσκασε, εγώ διαφωνώ τώρα εδώ με το μέσο όρο των Παοξίδων.
1: Ναι.
0: Αυτοί νομίζουν περισσότερο ότι μόνο μας χάσει πολλά λεφτά, παίρνει καλό παίχτη. Μπορεί να βρει και ελεύθερο παίχτη, παιχταρά. Άμα τον έχει ψήσει εκείνη μαγιά.
1: Θα βρούμε δύο Τσετσένους.
0: Άντε πάλι. Δεν έχει έρθει κανένα Τσετσένος ποτέ.
1: Γιατί να μην έρθει.
0: Δεν έχει έρθει ποτέ. Τώρα.
1: Θα έρθει Τάταρος.
0: Δεν θα έρθει Τάταρος. Είσαι στην Νόβα, κερδίζεις 1-1 στα Starbucks για μοναδικές γεύσεις ροφημάτων. Τώρα μπορείς να απολαύσεις 1-1 ρόφημα στα Starbucks, κατεβάζοντας το παντού app, σκανάροντας την απόδειξή σου και παίρνοντας τον deal. Και αυτό μπορεί να γίνει όσες φορές θες μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Κομψόδα είναι το διαφημιστικό, ενάρετο, και θα επιστρέψουμε να δούμε τι γίνεται στα μεταγραφικά του Ολυμπιακού. Γιατί εκεί ακούγονται κάποια back δεξιά και αριστερά, αυτό που έλεγα νωρίτερα, γιατί ο άλλος τα έχει ταυτίσει όλα με ΠΑΟΚ. Θα δούμε ποιος είναι αυτός ο Πάμπλο Μαθαίο και ποιος είναι αυτός ο Πεντρόσα που ενδιαφέρεται ο Ολυμπιακός. Έχουμε πολλά μπασκετικά νιους, έτσι με Σπανούλη, με μεταγραφικά ΠΑΟΚ, με Ηρακλή που κι αυτός είναι γύρω-γύρω και είναι έτοιμος σαν κόμπρα να χτυπήσει. Θα πάμε και στα ρεπορταζιακά του ποδοσφαιρικού ΠΑΟΚ, όπου είμαστε εν αναμονή, παιδιά. Άτε να δούμε, αυτή η εβδομάδα θα είναι πάρα πολύ λογικά κομβική. Κομψότατο και σε λίγο πάλι μαζί.

0: Λάκι 13. 13 χρόνια στα Σταφορόλ, είσαι Λάκι.
1: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Λάκι 13 στα Σταφορόλ.
2: Τι είναι το Λάκι?
3: Σημαίνει η τυχερό σας πασία μου. Για τον διαγωνισμό Λάκι 13 των Φορόλ λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Α, θέλω κι εγώ αυτοκίνητο Φορόλ.
3: Τα Φορόλ είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
2: Τι είναι convenience?
3: Είναι καταστήματα ψιλικών που κάνουν καφεδάρες.
2: Α, ψιλικατζίδικα δηλαδή.
1: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κύριε Ασπασία.
2: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
3: Σωστά.
0: Διαγωνισμός Λάκι 13. 13 χρόνια στα Σταφορόλ, είσαι Λάκι.
4: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
5: Καλή σας ημέρα. Βία επεισόδια σημειώθηκαν στη Σβέρνητσα της Αλβανίας κατά τη διάρκεια συγκρούσεων αστυνομικών και πολιτών που διαμαρτύρονταν για την ενέργεια πολυτελούς τουριστικού συγκροτήματος σε προστατευόμενη παράκτια ζώνη της περιοχής του Αυλώνα. Από τα επεισόδια τραυματίστηκε Έλληνας ομογενής, γεγονός που κατά δήλωσή του δέχθηκε πολύ δυνατό χτύπημα στην καροτίδα. Στην αντίδραση του Υπουργείου Εξωτερικών για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης, ο Αλβανός Πρωθυπουργός Εντι Ράμα δήλωσε άγνοια για την ύπαρξη Ελλήνων ομογενών και έκπληξη για τη δήλωση του Υπουργείου Εξωτερικών, τονίζοντας πως ήταν μια πράξη βίας αλλά όχι μια πράξη κρατικής βίας, όπως συμβαίνει με τους Αλβανούς στις ελληνικές φυλακές. Τη σκηνή του εγκλήματος στην Καλαμάτα φέρεται να επιχείρησε να σκηνοθετήσει ο καθομολογίαν δράστης της γυναικοκτονίας. Ο δράστης φέρεται να υποστήριξε πως το θύμα επιχείρησε να του επιτεθεί με μαχαίρι, αλλά ο ίδιος δεν έφερε αμυντικά τραύματα και οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να τοποθέτησε το μαχαίρι στο χέρι του θύματος. Την ίδια ώρα στο διπλανό δωμάτιο κοιμούντουσαν τα δύο μικρά κορίτσια του ζευγαριού, τα οποία πλέον λαμβάνουν φροντίδα και ψυχολογική υποστήριξη. Συνεχίζεται σήμερα η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών με την εισαγγελία του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων Λάρισας να ανακοινώνει την πρόταση για το ποιες από τις παραστάσεις υποστήριξης κατηγορίας θα γίνουν τελικά δεκτές. Οι 33 από τους 36 κατηγορούνται για το κακούργημα της επικίνδυνης παρέμβασης στη συγκοινωνία μέσων σταθερής τροχιάς με ενδεχόμενο δόλο, με επικίνδυνες για την ασφάλεια της συγκοινωνίας πράξης. Σε συμφωνία αμοιβαίας αποκλιμάκωσης ήρθαν Ισραήλ και Χεσμπολάχ σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε πως συμφωνήθηκε να μην αναπτυχθεί ο Ισραηλινός στρατός στη Βηρυτό και η Χεσμπολάχ συμφώνησε να σταματήσει κάθε μορφή πυρών. Το Ισραήλ δεν θα τους επιτεθεί και εκείνοι δεν θα επιτεθούν με τη σειρά τους στο Ισραήλ, υπογράμμισε χαρακτηριστικά. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις της ημέρα στο metrosport.gr.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
8: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Μυρίζει λουχουδιά!
2: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
1: Πού πήγε πάλι!
2: Όπου και αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
1: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
2: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
3: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
4: Οι τείχοι δεν έχουν μόνο αυτιά, έχουν και στόμα.
5: Εξωτερική τύχη. Καμία τύχη. Μία κρύο, μία ζέστη. Νησάφι. Χρειαζόμαστε ανανέωση. Με Grand Eco Refresh Vitex. Νανοακριλικό χρώμα για ανανέωση της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Κορυφαία προστασία και αντοχή σε μούχλα με διατήρηση της υφής. Γρήγορο στέγνωμα σε χιλιάδες απίθανες αποχρώσεις.
7: Από τον απίθανο σε χρώμα, διακόσμηση, δομικά υλικά, Κοσμάουγλου.
6: 4 καταστήματα. Κέντρο, Φίνικας, Εύωσμος, Κόμβος Ευκαρπίας. Showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και πρωτοποριακές λύσεις.

0: Γκράνικο Τριφρές από τον Κοσμάουγλου. Το χρώμα της επιτυχίας.
1: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
2: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
1: Χα, μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε, 2310 36 54 36.
3: Nexus Facility, παρακαλώ.
1: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility και καθάρισης.
4: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
5: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
6: New York College. Next level you. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
5: www.nyc.gr.
7: Τι έπαθες?
8: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
7: Ταυτότητα έχεις?
8: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
7: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
8: Έχω.
7: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
8: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
4: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
9: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
10: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
9: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
11: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber. 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα. Και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / fiber.
12: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
13: Νέο πρόγραμμα ηλεκτρικό Lean από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
12: Opel Electric All In. Κίνηση χωρίς άγχος, με τη σιγουριά της Opel.
14: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
15: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
16: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις το κέντρο. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
17: Στη Φιμπραν δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Φιμπραν Σέρεθερμ με πετροβάμβακα Φιμπραν Γκέο, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Φιμπραν Σέρεθερμ, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Φιμπραν, παγκόσμια ελληνική.
18: Στο πάρι, σουτάρι και... πίξελ. Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
19: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, στην αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Ιφκοβιτς, σέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: αλλά πλέον δεν κοιτάμε τι μες.
1: Είμαι πλέον σε μια ηλικία που εκτιμώ τα πρακτικά δωράκια. Μη μου φέρνετε αρωματικά χώρου και σαπούνια. Φέρτε μου ένα μπιτονάκι βενζίνη, μια δωροκάρτα από το πιο κοντινό πρατήριο ή πάμε τέλος πάντων μια βόλτα μέχρι το Regency Casino για να μπούμε σκληρός fuel card. Κάθε εβδομάδα από Δευτέρα ως Πέμπτη κληρώνουν 20 κάρτες καυσίμων συνολικής αξίας 2.000 ευρώ. 5 νικητές ανά ημέρα, fuel card κληρώσεις μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
2: Ρε παπά με το μουσι σαν το βερλέκι τον ηθοποιό. Τι δεν εμπιστεύεσαι τον Τσίπρα και την Καριστιανού, ρε Πασόκε.
1: Εντάξει, ο καθένας έχει την άποψή του.
2: Σε περνάει ο Τσίπρας και η Καριστιανού, ρε παπά.
1: Το Πασόκ του περνάει,
2: Σε περνάει.
1: Ο Τσίπρας και η Καριστιανού είναι πιο πάνω.
2: Ο Τσίπρας και η Καριστιανού σε περνάνε, ρε παπά, με το μουσι.
1: Ναι.
2: Μάψε το μουσι εκεί πέρα σαν το λάκι κομρινό μου, κάνει και μπριγιαντίνη το μαλλί. Με του άκρηστου εκεί που έχετε στο Πασόκ.
1: Τώρα δεν σε
2: έχετε πάει, πάρει... έχετε πάει το Πασόκ στη Β' Εθνική να πούμε.
1: Λοιπόν,
2: Πασόκε,
1: μόλις μέσα.
2: Παπά. Τι παπά, βρε, αντιπαθητική.
1: Άστο να δεν είναι το θέμα μα. Άστο να
2: τι γίνεται.
1: Πες εδώ το θέμα. Μόλις μέσα λέει η αδερφούλα μου μήνυμα. Λέει πάρε το ραπ, λέει αυτά που σε έλεγα χθες. Και ελάτε.
2: Πότε?
1: Και ελάτε την Πέμπτη, σας περιμένω στον Τεσέο για. Ναι. Να πάμε να τα κάνουμε.
2: Όταν πάμε στον Τεσέο. Να δούμε εκεί του.
1: Να μαζευτούμε εκεί να.
2: Του ασθενεί τη αδερφή σου.
1: Μετά όλα ασθενείς είναι αυτοί που θέλουν να συζητήσουν τα ψυχολογικά παρέα, ρε παιδί.
2: Ψάχνουν να βρει κανένα καμιά κόμμα.
1: Αυτό λέω εγώ. Θα πάμε την Πέμπτη να κάνουμε λακκινητή.
2: Τι να. Θα του κάνει ομαδική αυτή, του κάνει γραφείο συνηγεσίων εκεί, αδερφή.
3: Κλαίω, ρε φίλε, κλαίω. Τι γέλιο θα
2: έχει. Μαζεύονται όλε εκεί. Από το πανόραμα.
1: Δεν σε χαλάει. Όλε οι μιλφάρε.
2: Με του άλλου του καθώ δεν πρέπει. Όλου του άχρηστου να πούμε εκεί.
1: Ναι.
2: Άντρα πράγμα θέλει ψυχολόγο.
1: Πάμε καλά, γιατί οι άντρες δεν έχουν ψυχούλα, ρε φίλε. Τι έχουμε εμείς μέσα, πέτρα, ροκ έχουμε, τι έχουμε. Ψυχούλα έχουμε
2: τραβάμε
1: και εμείς.
2: Τραβάμε κάθε μέρα τα πάνδυνα, άσε μας.
1: Θα πάμε την Πέμπτη να πιούμε ένα ποτάκι να γελάσουμε.
2: Ναι,
1: λοιπόν,
2: αυτοί,
1: να περάσουμε καλά.
2: Θα θέλουν νέα συνεδρία.
1: Τον παπά από το Κιλκής λέει.
2: Ο παπάς, να πούμε του Πασόκ.
1: Ναι, αυτός πρέπει να είναι.
2: Δεν μας κάνει Καριστιανού. Η Καριστιανού με τα γουρλωτά τα
1: ματάκια. Αυτός πρέπει να ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Ναι. 1,5 μέτρο η Καριστιανού.
1: Αυτός ήταν ΣΥΡΙΖΑ και πήγε παθόν.
2: Ναι, η Μαρία των Τεμπών, η Μαρία των Τεμπών. Σας έχει κάνει σκόνη η Μαρία των Τεμπών. Πήρε και το βλέμμα το αθώο, να πούμε, η Μαρία των Τεμπών. Ναι. Τη στηρίζατε τότε που ήταν, δεν είχε κόμμα. Τώρα που έχει κόμμα, τι έγινε, ρε Βελόπουλε, με τη Μαρία των Τεμπών. Τι έγινε, ρε.
1: Φοβάσαι μη βγει Καριστιανού βολή. Θα βγει.
2: Όχι, εγώ γιατί να φοβηθώ, τι έχω κόμμα, εγώ.
1: Πού είναι οι εποχές που ξυπνούσαμε να πάμε περίπτωση να πάρουμε το Ευαγγέλιο. Να διαβάσουμε την επόμενη μεγάλη μεταγραφή του Batman από Λατινική Αμερική.
2: Εκείνο δεν ήταν Ευαγγέλιο, εκεί ήταν Γιφταγγέλιο.
1: Ναι. Για την τροπή του ποδοσφαίρου δεν είπατε τίποτα. Η Arsenal, προοδευτική της Ευρώπης, αν έπαιζε έτσι η Ιταλική ομάδα, ακόμα θα κράζεται. Η Arsenal τέτοιο κατενάτσιο δεν έχω ξαναδεί. Τα είπαμε, Κώστα. Εσύ σηκώθηκε σε 9 και 5 με την Arsenal ξεκινήσαμε. Έτσι, τα είπαμε για την Arsenal. Λοιπόν. Να τελειώσουμε. Καλημέρα, ακούει ραδιόφωνο, Ναμβούργο.
2: Όταν η προοδευτική Ελλάδα πήρε το Euro, βγήκε να πανηγυρίσει όμως. Με την προοδευτική την Ελλάδα. Έτσι. Με το Δέλακι.
1: Έτσι.
2: Με τις τιμένες φάσεις εκεί.
1: Άμα είναι για μας, δεν μας νοιάζει. Για τους άλλους μας ενδιαφέρει.
2: Πώς το λένε που μοιάζει τον εξωγήινο ο Χαριστέας, τον Ήτη. Πώς το λένε. Που πέταγε τα γκολ.
1: Ήτη.
2: Ο Ήτη. Πέταγε τα γκολ ο Ήτη με τα στιμένα. Ναι, πανηγύριζε όμω.
1: Για να μην πανηγύριζε, φίλε, αυτό έγινε μια φορά. Παραμένει Τσάρτας, η μεγαλύτερη έκπληξη στην ιστορία του
2: ποδοσφαίρου. Δεν έπαιξε ο Τσάρτα να δούμε μπάλα, παραπέξαν τρει σκάφη εκεί πέρα.
1: Χαφάρε. Χασινάσε, Ζαγοράκη, Καραγκούνη, πλάκα με κάνει.
2: Έξω ντέμισε, έξω Τσάρτα, δεν είναι λες θέαμα. Θέαμα πήρε από την Ελλάδα. Πανηγύρισε, βλάχο όμω.
1: Επειδή δεν κατάλαβα καλά, τι θέλει να μα πει για τι μιλφάρε. Α ξεκινήσουμε το λόγο που θέλει να επισκεφτεί την αδερφούλα σου. Α πάμε την Πέμπτη εκεί, θα πιούμε τα ποτάκια.
2: Λέω ότι μαζεύονται από το πανόραμα όλε εκεί πέρα.
1: Κακό είναι.
2: Οι προβληματικέ πάνε και οι άλλοι προβληματικοί. Του κάνει ομαδική θεραπεία και βρίσκει φίλο. Βρίσκουν εγκόμενου.
1: Ρε φίλε, πλάκα μα κάνει. Ο άλλο δεν μα κάνει πρόταση να πάμε στο ξηρολίβαδο το καλοκαίρι.
2: Ποιο το ξηρολίβαδο.
1: Στο δάσο, λέει για να πιούμε τσίπουρα. Σε τρελό, ρε φίλε.
2: Ποιο το ξηρολίβαδο.
1: Στη Λιβαδιά, λέει στο βουνό του Παπαγιανόπουλου. Στο ξηρολίβαδο, βέβαια, για να δροστεί να πιούμε. Κάνουμε...
2: Ποιο Παπαγιανόπουλο το
1: αυτό λέει.
2: Ο Παπαγιανόπουλος ο Δοντίατος είναι από το ξηρολίβαδο.
1: Α, μπορεί να είναι από εκεί. Ναι, γιατί νομίζω έχει κάποιες ρίζες, κάτι από Βέρεια. Αλλά τραβηχτούμε βουνό τώρα.
2: Ποια Βέρεια είναι, Λεβαδιά σε λέω.
1: Ξηρολίβαδο. Όχι, ξηρολίβαδο, Βέρεια είναι. Βέρεια είναι, άκουσε λέω.
2: Ναι.
1: Στο Βέρεια. Λοιπόν, για να τελειώσουμε με Ζουκόφ και να πάμε λίγο στις μεταγραφές του Ολυμπιακού.
2: Ναι.
1: Όπου έχει επικαιρότητα, παιδιά. Άμα δεν έχει κάτι, τι να πούμε. Λοιπόν, Ζουκόφ, πάρα πολύ καλή μεταγραφή. Παίχτης ο οποίος διακρίνεται κυρίως. Στο να συγκλίνει μέσα εσωτερικά, να το πούμε αυτό.
2: Συγκλίνει, αλλά γκολ δεν κάνει, βλέπω.
1: Ναι, συγκλίνει και κάνει ασίς. Παίζει, έχει ναι. συμμετοχή. Δηλαδή σε παιχνίδι συμμετοχικό ναι. Γίνεται και μπαλαντέρ. Εκεί γίνεται δεκάρι. Ταχύτητα τρελή δεν έχει.
2: Δεν το βλέπω.
1: Ναι, ταχύτητα τρελή δεν έχει. Είναι κανονικός.
2: Άρα δεν είναι ο Winger. Μπαίνει μέσα.
1: Οχτάρι. Μπαίνει μέσα, ναι. Να δώσουμε δύο πράγματα στον κόσμο. Αφού μία με την Παπαρίζου, μία με την Καρτσιανού, μία με τον Παπά. Δεν μας αφήνει. Δεν θες να στο κάνω τον παίχτη λιράκια.
2: Μια ώρα τον παίχτη τη ΣΑΕΚ να
1: πούμε. Ψηλός, συμμετοχικός στο παιχνίδι. Συγκλίνει με ανάποδο πόδι προς τα μέσα. Πέρσι μέσα στην καλύτερη πεντάδα γενικότερα των παιχτών στην Τουρκία.
2: Και γιατί τον πουλάνε.
1: Γιατί τάσκασε. Τον έψησε. Πίεσε πάρα πολύ ο παίκτη, λέει, στην Τουρκία.
2: Ναι, γιατί δεν θέλει την Τουρκία ο παίκτη.
1: Σου λέει θα παίξει ο Champions League.
2: Αν θέλει την Champions League.
1: Βέβαια, ποιο τυφλό δεν το θέλει, ρε φίλε.
2: Δεν τον βλέπω να.
1: Η Τραμπζονσπόρο θα παίζει.
2: Δεν τον βλέπω να πιάνει.
1: Αλλά
2: παίκτη που έρχεται. Όχι. Δεν θέλει να παίξει στην ομάδα του.
1: Πέρσι είχε πάει στην Τραμπζονσπόρο για να καταλάβει.
2: Και τι βαρέθηκε, πότε πρόλαβε και βαρέθηκε.
1: Σε 1,5 χρόνο. Πέρσι
2: και θα δει τηλεοφόρο Δεκελίδη και θα του αρέσει, δηλαδή.
1: Ουσιαστικά η Τραμπζονσπόρο παίρνει τα λεφτά που έδωσε από τη Σαχτάρ για να τον πάρει. 6 εκατομμύρια έδωσε, σου λέει με 6 στον δίνω, ρε φίλε.
2: Δηλαδή τώρα, άμα πάρουμε το κόρταμα και πάμε στην τραπεζούντα,
1: ναι.
2: θα μας πούνε και κάνουμε εκεί, πάμε, πιούμε ένα καφέ, πάμε ένα γλυκό, ένα περγαμόντο να πούμε. Και πούμε, ο Ζούμπκο φεύγει, τι κάνετε, στεναχωριέστε, δεν πούμε. Μεγάλη στεναχωριά έχω.
1: Θα στεναχωρηθούν.
2: Αχ, καλέ τι στεναχωριά θα έχω. Πάρμα, να ρωτήσουμε τη Ζούμπκο.
1: Ποια Ζούμπκο.
2: Τι Τράμπκο.
1: Πάρε, εσύ ήταν η γιαγιά σου από εκεί.
2: Ναι, η Ζαμπέτα.
1: Πάρε τη συγγενή Ζαμπέτα, θα σε πούνε, ρε φίλε. Λοιπόν, καλημέρα, την πήραμε την άδεια ή γκρίνια. Ο Κώστας πάνω για να πάμε στο ΣΠΑ. Στην πίστα ΣΠΑ, στο Βέλγιο. Θέλουμε μια μέρα. 16 Ιουλίου, κάπου εκεί μια μέρα την ψάχνουμε.
2: Μια μέρα μας τη δώσουν. Πάω, ναι, για ράλι πάω.
1: Λοιπόν,
2: έχει πρωτοζάδικα εκεί.
1: Πού να ξέρω, ρε
2: φίλε. Εσύ δεν ξέρεις.
1: Πού τζου, ναι, οκ. Okay. Εγώ είμαι σαν τον Κύκνο.
2: Δηλαδή τώρα που είσαι με την Τζουτζή, κλείσαν τα στρατιωτικά.
1: Άκου να σου πω, εγώ μέχρι τα 36 μου ήμουνα πάπια. Μετά τα 36 έχω γίνει Κύκνο.
2: Όποιος
1: κατάλαβε. Η πάπια, ξέρεις, είναι πάει, κάνει ένα κατουστούρι, πάει παντού με όλους. Όταν γίνεσαι κύκνος είναι το καλύτερο μονογαμικό πουλί ζώο που υπάρχει. Είμαι κύκνος πλέον.
2: Όταν ήρθα κανένα δυο εδώ πέρα υπάλληλοι, δεν σε είδα. Μεταφράστηκες.
1: Σαν πάπια.
2: Ναι, δεν ξέρω.
1: Καλά, για πουτζού μου να παπί μέσα στη Λασπουριά.
2: Εγώ βρέθηκα σε ένα τραπέζι, δεν θα πω ονόματα.
1: Ναι.
2: Και μου λέει η κοπέλα.
1: Ναι, η κοπέλα.
2: Λέει, ήρθε, λέει, στο ζου να κάνω ένα αυτό. Και ο Κουλιανός λέει, ήρθε κατευθείαν να σε γνωρίζω, να σε κάνω χώρο εκεί πέρα κτλ.
1: Μα αφού εγώ την έφερα την κοπέλα, ρε.
2: Ποια κοπέλα έχω.
1: Αυτή που λες.
2: Ποια είναι.
1: Μια κοπέλα, εγώ την έφερα στον Μπιλ Νάγκη να την δοκιμάσει.
2: Εσύ την έφερε.
1: Ναι.
2: Όχι, αυτή με είπε. Μια άλλη.
1: Ποια άλλη πάλι.
2: Ήρθα,
1: εντάξει, λέει, το να βοηθήσουμε νέο κόσμο είναι κακό.
2: Αν έρχονται κανένα μπουσάτο θα το βοηθήσουμε.
1: Μα άμα είναι τα λίγα, κακό να βοηθούμε. Τι πράγμα είναι αυτό, φίλε. Τι μαζεύτε. Λοιπόν, τελειώσαμε Ζούμκοφ. Σου είπαμε και τα χαρακτηριστικά. Συγκλίνει προς τα μέσα. Αν ψάχνω να βρω κάτι, δεν είναι σφαίρα, ρε παιδί μου. Παίζει, δεν είναι πολύ γρήγορο.
2: Δηλαδή παίζει στην άκρη και δεν είναι πολύ γρήγορο.
1: Παίζει στην άκρη, συγκλίνει. Σαν το γίνεται πατάει περιοχή και αυτό.
2: Στην Γιασιτζή είναι να δούμε.
1: Πιο γρήγορο.
2: Πιο γρήγορο.
1: Δεν
2: μου λέει καμιά αργοκούνα σαν το Γιασιτζή να πούμε.
1: Δεν είναι τόσο αργό. Ο Πεχτάρα είναι 29, είπαμε με τα γραφάρα για την ΑΕΚ. Θα την αναλύσουμε και το ξαναλέω, εμένα μου αρέσει ο τρόπο που το κάνει η ΑΕΚ. Παπ, 2 Ιουνίου, 1 Ιουνίου. Ούτε ψάχνουμε ούτε καν τον ανακοινώνουν. Τέλος.
2: Ναι.
1: Τι είναι, ναι. Ολυμπιακός.
2: Κοίταξε διοικητή νοσοκομείο εδώ αριστερά.
1: Ναι, εντάξει.
2: Ανιψιώσει του Βουγιουκλάκη στο Ασκλήπιο. Θα πάθει έβραγμα να σε σώσει αυτό τώρα.
1: Εσύ πειράζει φάτσα, τουλάχιστον αυτό είναι 50 χρονών, δεν είναι 80 κάτι.
2: Τι 50.
1: Μα τρελάνει.
2: Τι 50 είναι. Έκανε και το σαν τον κοκλώνει το δόντι.
1: Δεν το φτιάξε.
2: Τον έβαλε και η Νέα Δημοκρατία διοικητή στο νοσοκομείο.
1: Είμαστε γεροί.
2: Λοιπόν, έπαθε έβραγμα για
1: να μην. Θα κλείσω τη λουρά. Μπορεί να μην σχολιάζει ότι βλέπει στον Λιάγκα και στα άλλα τέτοια.
2: Ολιά, έπαθε έβραγμα για να μην σχολιάζει. Έπαθε ο Γιαννάκης ο Παπαμιχάηλ έβραγμα. Πρέπει να το κάνουμε 5 μέρε.
1: Το έκανα. Λοιπόν.
2: Πού δούλεψε Γιαννάκη, δεν δούλεψε.
1: Ολυμπιακό.
2: Ναι.
1: Ψάχνετε για στόπερ και μπακ. Εκεί όπου ουσιαστικά ως τώρα έχουμε μία αποχώρηση.
2: Μου φαίνεται ψάχνει αριστερό στόπερ.
1: Δύο στόπερ ψάχνει ο Ολυμπιακός. Τώρα θα σου πω ποιο είναι το ένα.
2: Η τράδο του στην άμυνα
1: έχουμε όνομα. Έχουμε όνομα.
2: Ναι.
1: Ο Ολυμπιακός, ο οποίος ουσιαστικά ξεκίνησε το χορό των μεταγραφών πουλώντας.
2: Πού είναι το κοστί για πριν τα 11.
1: Πολύ καλή κίνηση για μένα.
2: Το πούλησε 11.
1: Πλάκα με κάνεις. 11 εκατομμύρια κοστίνια.
2: Ποιο θα πάρει, το Τζάπρα θα πάρει.
1: Ο μάγκας, με 11 εκατομμύρια ξέρεις τι παίρνεις.
2: Θα πάρει το Τζάπρα.
1: Πούλησε 11 εκατομμύρια μπακ. Τρομερή κίνηση. Του βγάζω το καπέλο.
2: Μες.
1: Είπαμε, δεν είναι μόνο αγοράζω, είναι και πώς πουλάω.
2: Ναι.
1: Είναι σημαντικό αυτό.
2: Ωραία.
1: Τρομερή κίνηση.
2: Ωραία.
1: Λοιπόν,
2: ωραία.
1: Και μετά η ΑΕΚ ήρθε και παίρνω κι άλλο παίκτη. Παύλο Μαφαίο.
2: Ο Μαφαίος.
1: Μαφαίο.
2: Μαφαίο.
1: Είναι ο πρώτος στόχος του Ολυμπιακού για να καλύψει το δεξί άκρο στη θέση του Κωστίνια.
2: Κοίταξε τα φρύδια τώρα.
1: Ναι.
2: Παίρνουν ανηφόρα.
0: Αυτό είναι κατάθλιψη.
1: Άντε πάλι. Τώρα αυτό τον είδε σε μια φωτογραφία που ο άλλος έχει. Λοιπόν, δεξί μπακ, 28.
0: Ναι. Καλή ηλικία.
1: Πολύ καλή. Στη Μαγιόρκα φέτος βασικός όσο δεν πάει.
0: Ναι.
1: 32 παιχνίδια, 2 assist, 1 goal.
0: Ναι.
1: Εντάξει, λίγα νούμερα. Τόσα είχε κάνει και ο Σάστα.
0: Μπάκι είναι μόνο, εντάξει, δεν θέλουμε τώρα.
1: Πάρα, το παίχτη το ξέρω από τη Στουτγκάρδη προσωπικά και όχι από την. Γιατί εκεί.
0: Εγώ έπαιζα τώρα, πάνω, ψηλά παίζα.
1: Πολύ ταχυδυναμικός. Mm. Κοντός όμως.
0: Boy.
1: 1,72. Κοντός. Έχει αργεντίνικες ρίζες. Είναι από αυτούς τους κολοπετσουμένους μπακάδες που γίνονται βέλα. Ναι, κοντός, σαν τον Βιερίνια.
0: Είναι ζύφκας δηλαδή. Είναι Βιερίνια, είναι ζύφκας.
1: Είναι ζύφκας.
0: Αλλά γίνει σέντρα από την μεριά την αντίθετη και χωθεί στόπερ.
1: Έχει άλμα.
0: Όπως σχολόταν τη Άρσεναλ ο αριστερός μπακ στόπερ και έσον εφάσεις.
1: Ναι.
0: Εκεί στον αέρα τον φάνε.
1: Εκεί αυτό, μπορεί να τον φάνε. Έχει, και μόνο που έχει μεγαλώσει παίζοντας ποδοσφαιρικά σε ακαδημίες στη City, είναι πάρα πολύ καλός παίχτης. Αν τον πάρει ο Ολυμπιακός.
0: Ψηλά δεν
1: εγώ, ψηλά εντάξει, ίσως να στερεί λίγο. Εντάξει, δεν υπάρχει ο τέλειος παίχτης, ρε φίλε.
0: Για τον κάνω εγώ.
1: Όλα τα άλλα τα κάνει μια χαρά.
0: Από ένα 80 δεν θέλω κανέναν.
1: Εντάξει, ρε φίλε.
0: Σε κανένα άθλημα. Η κοντή τέλος δρόμο.
1: Χαιρετίσματα από τον Χρήστο τον Φίλτσο. Τα είπατε στη Μονή Ξενοφόντου. Παιδιά, πήγα να ηρεμήσω στο Άγιο Όρος. Ηρέμησα.
0: Ποιο είναι το Φίλτσο.
1: Το Χρήστο, το Χριστάρα. Α, ναι! Που,
0: ο Φίλτσος έπαιζε μπάλα.
1: Μπράβο! Μπράβο, και μου είπα να σου δώσω χαιρετίσματα.
0: Καστοριά έπαιζε, ρε, ο Φίλτσος.
1: Μπράβο!
0: Ναι.
1: Κορμάρα και μου λέει δώσε χαιρετίσμα, δεν θυμόμαι πόσο το επίθετο.
0: Ο Φίλτσος.
1: Ο Φίλτσος.
0: Αργός αλλά πολύ δυνατό παιδί στην Καστοριά.
1: Τον βρήκα, φίλε, δεν μπορεί να φανταστεί.
0: Και καστρελάθηκε με τη θρησκεία και
1: αυτό. Όχι, ήρθε εκεί να ηρεμήσει ο άνθρωπος με ένα φίλο του. Πάμε κι εμείς τον επόμενο Οκτώβρη.
0: Όχι, πάμε σε κάνα.
1: Θες κάνα μπουρνουζάδικο.
0: Θες
1: μπουρνουζάδικο. Εγώ τα έχω φάει στη μάπα γι' αυτό.
0: Και εγώ τα τρώω.
1: Έχω κουραστεί
0: με αυτό. Δεν χορταίνεται αυτό. Λοιπόν, μιλούσα.
1: Σου είπα, μέχρι τα 36 μου ήμουν πάπια.
0: Αστα.
1: Τα 37 και μετά παντρεύτηκα Τζενουά είμαι κύκνο.
0: Πήγα στο Ρούσβερ, κάθομαι και μου λέει εδώ. Ήταν εδώ ο Μαραβέλιας ο Κυριάκος.
1: Ναι, ρε,
0: εγώ, Μαραβέλια.
1: Ναι.
0: Ο Κυριάκος ήταν στον Άρη πρόεδρος.
1: Ναι.
0: Γενικός αργός και τα λοιπά. 80. 80.
1: 80.
0: Καλημέρα Κυριάκο.
1: Ναι.
0: Και τότε μιλάω με τον Κυριάκο. Μποέμ τύπος. Πολύ μποέμ. Δεν λέω παραπάνω.
1: Ναι.
0: Οδοντίατος και τα λοιπά. Στις δόξες και τα λοιπά. Στον Άρη πρόεδρος και τα λοιπά. Του λέω τι κάνεις. Τι να κάνεις, άμα δεν κάνεις εσύ, λέει τι, 80.
1: Πόσο χρόνο, 80.
0: 80.
1: Μου λέει, Κυριάκο, 80 χρόνια, τι να κάνεις, ό,τι έκανες εσύ. Γι' αυτό λέμε, κάντε αβέρτα όσο όταν μπορείτε.
0: Έκανε ρε συνέχεια και ξέρεις τι λέει.
1: Ναι, και τώρα 80 τα ίδια θέλει.
0: Δεν χορταίνεται ρε αυτό, ρε.
1: Α, δεν χορταίνεται.
0: Άσε με τώρα, θα πάω εγώ στο Άγιον Όρος εκεί με τον καλόγερο.
1: Καλά, δεν σε πάω να πα μια ζωή.
0: 58 χρονών ακόμα με τον καλόγερο να πούμε.
1: Πα δύο μέρες να ηρεμήσει ούτε
0: ένα λουκάκι σου,
1: να ξεφύγει από τις κόρνες στην
0: Πασαρία.
1: Να
0: ηρεμήσω.
1: Να προσευχηθείς λίγο.
0: Δεν θέλω να
1: προσευχηθείς λίγο.
0: Δεν θέλω να ευλογηθώ.
1: Λοιπόν, έχεις χαιρετίσματα.
0: Τραβάω 5 δίλεπτα στο σάκο και ηρεμώ. Άντε τώρα με τον Άγιον Όρος. Ο Φίλτσος ήταν καλός παίκτης.
1: Και θηρίο. Σου λέω στο Άγιον Όρος βρήκα, πήγα υποτίθεται, λέω εδώ δεν θα με βρει κανένα και με σταματούσαν ανά 5 μέτρα.
0: Ναι.
1: Και στα μπαλκόνια που έβγαινα λίγο να ερεμήσω να δω. Πάπ ερχόταν από πίσω κάποιο.
0: Για φαντάσου να πάω κι εγώ.
1: Αυτό σε λέω.
0: Δεν θέλω να είναι τέτοια ηρεμία.
1: Θα περάσει καλά όμω εσύ. Θα
0: πούμε
1: μετά και οι παπάδε, οι πάτερ, θα σε πούνε βρε τέκνο μου, κολλασμένο τέκνο μου.
0: Ναι.
1: Γιατί βρε ψυχούλα μου, γιατί α πούμε.
0: Για αυτό. Το πάω τον απαντήσω.
1: Όχι, όχι, μην το
0: όλα αυτά τα χρυσάφια που έχει τράγω εδώ πέρα.
1: Συμφωνώ. Με τα χρυσάφια. Με τα χρυσάφια.
0: Ποιο είναι αμαρτωλό και ποιο δεν είναι, θα το πω. Άσε με τώρα.
1: Λοιπόν, ο Ολυμπιακό εκτό από Παύλο Μαφαίου που φαίνεται να μια πάρα πολύ καλή επιλογή. Από ό,τι μαθαίνω. Τώρα εκεί θα πήγαινα.
0: Ναι.
1: Γιατί είπαμε, έχουμε κινήσει σε άλλες ομάδες. Στον ΠΑΟΚ περιμένουμε, έχουμε άκρα το τάφε σιωπή.
0: Αυτό τώρα.
1: Τον Καηλέ μου λέει αυτό.
0: Αυτό κάνει το ρεπορτάζ και μέσα του.
1: Τι να κάνω, βράζω μέσα.
0: Τα σωθικά του
1: κέρδη. Βράζω, ναι, βράζω. Βράζω, ναι. Κοίταξε, η αναμονή σκοτώνει. Για μένα είναι το χειρότερο η αναμονή.
0: Και, άγρο,
1: και να μην ξέρει τι γίνεται. Ακριβώς.
0: Το άγνωστο σκοτώνει και η αναμονή. Δηλαδή
1: ο Παοξής.
0: Μπράβο. Ο συνδυασμός αγνώστου και αναμονής
1: σκοτώνει.
0: Είναι ψυχολογικά σε κάποιον.
1: Ο Παοξής δηλαδή είχε μία σεζόν.
0: Ναι.
1: Τραγωδία ποδοσφαιρικά, όπως το λέω, ποδοσφαιρικά ήταν σαν τραγωδία.
0: Εντάξει.
1: Έτσι. Πόνεσε, έκανε, δηλαδή έφυγαν τα. Εγώ έφυγα στο Άγιο Όρος να ρεμίσω κιόλας. Είχα σκάσει. Έτσι. Και συνεχίζεται αυτό άλλες δύο ομάδες. Δύο εβδομάδες.
0: Θα πούμε ότι ίσως στη Μύκονο στο
1: Παραντάις.
0: Ναι.
1: Και άλλες δύο εβδομάδες συνεχίζεται αυτή η ποδοσφαιρική τραγωδία.
0: Δηλαδή, ρε κουγιάμε τώρα.
1: Που δεν ξέρουμε τι γίνεται. Έχουμε σκάσει, έχουμε βγάλει μπέμπελι.
0: Εγώ ξέρεις τι λέω.
1: Και βλέπουμε τους ανταγωνιστές να κινούνται. Ένα μην τρελαθούν οι παουξίδες.
0: Αν δεν βγει ο Παπαμίκος.
1: Εγώ ναι.
0: Σήμερα τράβα μια τριήμερη άδεια πάλι.
1: Σήμερα αύριο λογικά πρέπει να βγει ο Ανδρέας ο Παπαμίκος να πει τουλάχιστον ότι πατήθηκε το κουμπί. Ακόμα εσύ, αυτή τη στιγμή για τον ΠΑΟΚ δεν ξέρουμε αν θα είναι 100% Λουτσέσκο. Δεν είναι να τρελαίνεσαι.
0: Τι δεν είναι.
1: Οι άλλοι έχουν φτάσει στο διάστημα και εγώ ακόμα δεν έχω πατήσει το κουμπί.
0: Ναι.
1: Δεν γίνεται η δουλειά μου.
0: Εντάξει.
1: Πώς εντάξει. Εμείς πονάμε. Είπαμε, ο ΠΑΟΚ καλός ή κακός επιδρά στην καθημερινότητά μας. Τι να κάνουμε, να αγαπάμε.
0: Ο Δωτός
2: Θα σας, ο Δωτός.
1: Ο Δωτός μια χαρά τα πηγαίνει που λες εσύ στο μπάσκετ. Μια
2: ναι,
1: χαρά.
2: Ναι, αυτό ναι, λέω. Ναι. Ο Δωτός.
1: Στο μπάσκετ έχουμε πολύ πράγμα.
2: Θα σας απαλύνει τις πληγές.
1: Λοιπόν,
2: ΠΑΟΚ θρησκεία, Νέα Δημοκρατία.
1: Μια που πιάσαμε λοιπόν το αριστερό άκρο, εγώ μαθαίνω ότι ο Ολυμπιακός εφόσον.
2: Το Γιαννούλη.
1: Ενόχλησε λίγο το Γιαννούλη, αλλά δεν.
2: Τι δεν.
1: Ο Γιαννούλης είναι, είπαμε, θέλει μόνο ΠΑΟΚ. Τα είπαμε. Βρήκε τείχο.
2: Α μείνει στην Άσμπουργκ να μάθει.
1: Αφού σου λέω μόνο ΠΑΟΚ θέλει ο Γιαννούλης. Ας πιέσουν λίγο τώρα εκεί, να ανέβουν λίγο το ποσό από το 1,5 που δώσανε, στο πάνε 2,5 να τον πάρουμε.
2: 5 θέλουν αυτοί.
1: 5 ξεκινάνε και αυτοί. Και ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε από το 1. Κατάλαβε τι γίνεται τώρα. Ας τα βρούνε κάπου να τελειώνουμε.
2: Κάντε κανένα έργο.
1: Πώ γινόμαστε, ρε φίλε. Είδα τον Αντωνιάδη πριν πώ ήταν, βέβαια ο άνθρωπο είναι και άρρωστο.
2: Δεν είναι, έκανε.
1: Εντάξει,
2: έβγαλε στομάχι, έβγαλε.
1: Λοιπόν, δεν λέω τόση ώρα. Δεν το... αυτό ζηλεύω. Ότι ο Παναγικό τελειώνει και αυτό στο κήπεδο του. Αυτό ζηλεύω.
2: Ζηλεύει.
1: Ναι. Ναι.
2: Θε γήπεδο.
1: Πλάκα με
2: τώρα κάνεις. Που πήγε ο δικός με τον Τσίπρα, δεν βλέπω να κάνετε γήπεδο.
1: Λοιπόν,
2: ναι.
1: Αριστερά Ολυμπιακός, νομίζω, αν είναι σωστές οι πληροφορίες μου, ότι σκαλίζει πολύ δυνατά την υπόθεση του Τσιμίκα. Θέλει να τον επαναπατρίσει.
2: Ναι.
1: Τη σκαλίζει γερά την υπόθεση.
2: Άμα πάρει αυτό, πάρει και τον Τσιμίκα, πάρει και ένα στόπερ, δεν είναι τετράδα καλή.
1: Εννοείται.
2: Το πουλάει τον άλλο.
1: Στα στόπερ.
2: Πουλάει τον κύπερ.
1: Τον Τζολάκι, κάτσε, θα δούμε τι θα γίνει. Ναι. Ο Ολυμπιακός είναι πολύ καλό selling club, δεν το φοβάσαι καθόλου.
2: Ναι.
1: Όταν πουλάει 11 εκατομμύρια τον Κωστίνια, καταλαβαίνει τι γίνεται.
2: Πάνω από 20.
1: 11 έδωσε ο Πάκο τον Κουλιάκι.
2: Πάνω από 20, κάτω από 20 τον Τσιμίκα, τον goalkeeper δεν το δίνει. Κάτω από 20.
1: 20 μίνιμουμ θα το δω.
2: Μίνιμουμ.
1: Ναι,
2: ναι.
1: Λοιπόν, Μίκα Μαρμόλ είναι ο στόπερ που ο Ολυμπιακός έχει ζαχαρώσει, γιατί έχουμε ονόματα. Το ξαναλέω.
2: Βρωμόφατσα έχει κάνει για στόπερ.
1: Είναι κοντός για στόπερ.
2: Πόσο είναι?
1: 1,81.
2: Ναι, αλλά πηδάει καλά.
1: Πηδάει, όλοι πηδάμε. Φέτος γεμάτη χρονιά με τη Λας Πάλμας. Ακόμα δεν τέλειωσε τις υποχρεώσεις του, αλλά μένει ελεύθερος. Και τώρα φαντάζεσαι, είσαι σε μια ομάδα σε γούντα που δεν ξέρει αν θα ανέβει και έρχεται μια ομάδα Champions League να σε πάρει. Αυτό θα έρθει μπουσουλώντα στο λιμάνι.
2: Ναι, αλλά 1,72 ένα δεξιά.
1: 1,81 ο άλλο. Εντάξει, έχει το Ρέτσο, έχει τον Πυρόλα, έχει το όπερ Ολυμπιακός. Απλά πρέπει εφόσον
2: έχει. Αν πάρει και μπακ αριστερό κοντό,
1: ναι.
2: Έχουμε θέμα εκεί. Θα τα πω εγώ το Μπρουτόταυρο.
1: Θα πει το Μπρουτόταυρο.
2: Μπρουτόταυρο θα το πω. Ο άλλο 1,97 σε πλάκωσε.
1: Συν το ότι ο Ολυμπιακός έχει ναι, τον Ουνάι Λόπεθ πάρα πολύ κοντά. Επίσης,
2: ποιο
1: Ουνάι? Τον Ουνάι Λόπεθ.
2: Ποιον Ουνάι, τον παλιό?
1: Τη Μπιλμπάο.
2: Τη Μπιλμπάο.
1: Ναι, βέβαια. Όχι παλιό, μια χαρά. Ουνάι Λόπεθ. Πεχτάρα είναι.
2: Τη
1: Ράγιο Βαγεκάνου. Ο οποίο είναι μια ανάσα από τον αρθί στον Ολυμπιακό εκεί ω. Ως...
2: Αυτό οχτάρι δεν είναι, ρε.
1: Ναι, ρε, ο Χαφ.
2: Ναι,
1: σου λέω, έχει ο Μιντιλίμπαρα απλώ και αυτό κοντό. 1,70.
2: Πώς είναι?
1: 1,70. Έχει απλώσει δίκτυα στην Ιβηρική και τσιμπάει παίχτες ο Μεντιλίμπαρα. Του λέει: ποιου θες, αγόρι μου, θέλω τον Μαρμόλ, θέλω τον Ουνάι Λόπεθ.
2: Προσέξτε εκεί στον Ολυμπιακό. Με του ζουμπάδε εκεί, προσέξτε.
1: 1,72.
2: Άμα είναι κοντή ομάδα, πρόβλημα έχω. Τι λες?
1: Δεν θες κοντή ομάδα.
2: Όχι.
1: Λοιπόν, πάντως η ουσία
2: 1,71. Ο Μουζακίτης 1,70. 1,74. Ο άλλο να πούμε 1,75. Ο Στόπερ 1,80.
1: Ναι,
2: ο
1: αλλά έχει δίμη το θεματοφύλακα.
2: Τι να τον κάνει.
1: Έχει τώρα. Ρέτσο 1,87-1,88.
2: Το Ρέτσο και αυτό τώρα.
1: Εντάξει, έχει ψηλούς
2: μετά. Σας παράγγει είναι και αυτός.
1: Σας παράγγει τον
2: έκανε. Σας παράγγει είναι.
1: Λοιπόν, τελειώσαμε με τα τισάκια του Ολυμπιακού.
2: Ναι, ναι.
1: Ξεκάθαρα έχει απλώσει δίκτυα Ισπανία με τη Λίμπα. Ψώνει ό,τι δε του λένε. Λεφτά υπάρχουν, πουλήθηκε και ο Κωστίνια. Back stopper, half Ολυμπιακός.
2: Για αρχή. Για αρχή. Η ΑΕΚ Extreme.
1: Η ΑΕΚ πήρε το Extreme τη για να ετοιμαστεί από 1η Ιουνίου. Και θα πάμε τώρα στα δικά μας τα
2: Κοντζάρεβα. Τώρα πάμε στον Κοντζάρεβα.
1: Θα, πάμε, μετά, θα μάθουμε τι θα κάνει και η Κοντζάρεβα. Έτσι.
2: Κοντζάρεβα.
1: Ναι.
2: Έχει ο Πατρίκιος.
1: Πάντως η Β' Ισπανία έχει παιχταράδες.
2: Θα τη στείλει στη Λάντζα.
1: Σταμάτα βρε με τον Πατρίκιο.
2: Ξέρει να πλένει πιάτα με τρίλετ.
1: Σταμάτα βρε. Σταμάτα με τα τρίλετ σου. Σταμάτα. Λοιπόν, θα πάμε σε break και θα επιστρέψουμε να δούμε λίγο εδώ τα δικά μας. ΠΑΟΚ Άρη. Ξεκινήσαμε με τις ειδήσεις. ΠΑΟΚ και Άρης είμαστε σε αναμονή. Και αναμένονται εξελίξεις και για τον ΠΑΟΚ και για τον Άρη. Θα πάμε και στα μπασκετικά, θα ανοίξουμε και γραμμούλες. Μετρόπολης ακούτε, rap and cool στα αυτάκια σας. Με Κάζα Σαπλήκτρα, ο οποίος μου λέει άντε λέει ξύνω και το κεφάλι μου. Αλλά πριν του δώσουμε το όφωνο, να σας πούμε ότι αν έχετε Nova, έχετε και μια premium pizza από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν. Μη χάσετε το μοναδικό αυτό exclusive Nova Deal. Απολαύστε εντελώς δωρεάν με την παρέα σας λαχταριστή πίτσα από την premium συλλογή της Pizza Fan. Μπαίνετε τώρα στο Παντού App, συνδέεστε ως Nova χρήστης και παίρνετε το deal. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Καλή τύχη σήμερα στα παλικαράκια μας και στις κούκλες μας που δίνουν τα μαθήματά τους. Έτσι, τι έχουμε σήμερα, Χάρη? Δεν ξέρεις τι έχουμε σήμερα. Λοιπόν, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
4: Τιμό! Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
5: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
4: Και τώρα, το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.

0: Καλή σας ημέρα. Άθλιψη σκόρπισε στο ελληνικό ποδόσφαιρο η είδηση του θανάτου του Μάριου Οικονόμου. Σε ηλικία μόλις 34 ετών, ο πρώην διεθνής αμυντικός της ΑΕΚ και της Μπολόνια έχασε τη μάχη για τη ζωή στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων μετά από σοβαρό τροχαίο με τη μοτοσυκλέτα του. Σύσσωμος ο αθλητικός κόσμος, η ΕΠΟ, η Super League και ο ΨΑΠ εκφράζουν τα συλληπιτήριά τους για την πρόωρη απώλεια. Αποκλειστικά στον οργανισμό του ΠΑΟΚ ανήκει τελική απόφαση για το μέλλον των Οσντόεφ και Τσάλοφ, όπως ξεκαθάρισε ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Ο τεχνικός του δικεφάλου δήλωσε ότι εμπιστεύεται και σέβεται απόλυτα τους δύο Ρώσους ποδοσφαιριστές, επισημένοντας την ηγετική παρουσία του Οσντόεφ και την προσπάθεια προσαρμογής του Τσάλοφ. Έντονος προβληματισμός επικρατεί στη Θέλτα για τις μέτριες εμφανίσεις του Κάρλος Πέρεθ, ο οποίος έχει ακόμα έναν χρόνο συμβόλαιο με την ισπανική ομάδα. Ο σύλλογος του Βίγκο αναζητά νέο δανεισμό για τον Ισπανό Εξτρέμ, με την προοπτική να καλύψει μέρος του υψηλού συμβολαίου του που ξεπερνά τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Ο Πέρεθ ολοκλήρωσε τη φετινή σεζόν στον Άρη, καταγράφοντας 23 συμμετοχές και ένα γκολ. Σε προχωρημένες συζητήσεις με τον 33χρονο Δανό μέσο Γιένς Γιόνσον, βρίσκεται ο Ηρακλής με τον Παναγιώτη Μονεβασιώτη να έχει καταθέσει μια ιδιαίτερα υψηλή οικονομική πρόταση. Ο έμπειρος χαφ αποχωρεί μετά από 4 χρόνια από την ΑΕΚ, έχοντας κατακτήσει 2 πρωταθλήματα και ένα κύπελο, με τον τεχνικό των Κυανόλευκων Βάλτερ Ματσάρη να έχει ανάψει το πράσινο φως για την απόκτησή του. Στο μπάσκετ, ο σχεδιασμός του ΠΑΟΚ για την περίοδο 26-27 έχει προχωρήσει σε βαθμό που ξεπερνάει το 80%, με τις περιπτώσεις των Ραϊκουάν Γκρέι και Κάιλ Αλεξάνδερ να βρίσκονται σε πρώτο πλάνο. Ο Αντρέα Τρινκέρι έχει ξεχωρίσει τους δύο παίχτες για τις θέσεις των ψηλών. Ο Βασίλης Πανούλης αποτελεί τον κύριο στόχο του Άρη για την τεχνική ηγεσία, με την οριστική απάντηση για τριετές συμβόλαιο να αναμένεται εντός των ημερών. Η πρόταση περιλαμβάνει σημαντική αύξηση του μπάτζετ, με στόχο τη δημιουργία ομάδας πρωταθλητισμού σε Ελλάδα και EuroCup. Την τρίτη του μεταγραφή ανακοίνωσε ο Ηρακλής, εντάσσοντας στο ρόστερ του τον 24χρονο Αμερικανό σέντερ Τζέικοπ Χάτσον μετά τους Κουκ και Αρνόκουρο. Παράλληλα, η ομάδα του Ζώνα Λούκιτς εξετάζει ζεστά την περίπτωση του Cleveland Melvin που αποχωρεί από τον ΠΑΟΚ, ενώ έκανε κρούση και για τον Άρνοντα Σκουλμπόκα. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
1: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκτόσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
2: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα Μανδύλας, σε νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
3: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
4: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
3: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
4: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
5: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
6: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει? Ο Μετρόπολης 95,5 και οι ανώτερες σχολές Delta 360 σου δίνουν την ευκαιρία να κερδίσεις πλήρη υποτροφία σπουδών στην ειδικότητα που επιθυμείς. Μπες τώρα στο metrosport.gr και δήλωσε συμμετοχή στο μεγάλο διαγωνισμό του Μετρόπολης 95,5 και των ανώτερων σχολών Delta 360. Μπορεί να είσαι εσύ ο μεγάλος νικητής που θα κάνει το πρώτο βήμα για το επαγγελματικό του μέλλον. Δήλωσε συμμετοχή σήμερα και δώσε μορφή στα όνειρά σου.
7: Ναι.
8: Έλα, μόλις ανέβηκα στο ταχύβλιο της E-Jets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα σαπ για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
7: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
9: Με τη E-Jets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
8: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
7: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο?
8: Τι εννοείς, με E-Jets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
9: E-Jets, και είσαι ήδη εκεί.
10: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
11: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
12: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
11: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
12: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
11: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Ρε φίλε, πάλι ψάχνεις τρυπάνια στο ίντερνετ? Πήγαινε στη Στερεοτική να τελειώνεις. 50 χρόνια εμπειρίας είναι αυτά. Εργαλεία, αναλώσιμα, τα πάντα. Φτιαγμένα για μάστορες με μεράκι. Καζαντζίδη 56, πάνω από το πράκτικε. Στερεοτική.gr. Αν δεν το βρεις στη Στερεοτική, δεν θα το βρεις πουθενά.
14: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
15: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
16: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
17: 30 φυλλίδες στους αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
16: Με pet friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
17: Έπιπλα 30 φυλλίδες. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. 30 φυλλίδες furnitures.gr.
18: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
19: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
20: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου?
19: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
20: Ποιος, εγώ?
19: Ύφεστε! Σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
20: Και ejectionservice.gr.
19: Λύσαξες.
21: Για το χώρο σας κάνετε όνειρα, σχέδια και επιλέγετε πάντα το καλύτερο. Κάντε το ίδιο και για τον κήπο σας. Garden Center Βασιλιάδη. 2.500 φυτά υψηλής ποιότητας από όλο τον κόσμο. Εργαλεία, γλάστρες και υλικά που κάνουν κάθε κήπο να ξεχωρίζει και να ανθίζει. Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
22: Ελάτε και πάρτε μέρος στο διαγωνισμό μας για να κερδίσετε μια ολάνθη στη βεράντα. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Δεν ξέρω αν συμβαίνει και σε εσάς, αλλά κάθε φορά που πλησιάζω πρατήριο βενζίνης νιώθω ένα ηλεκτρικό ρεύμα να με διαπερνά. Είναι σημάδι να αγοράσω ηλεκτρικό αυτοκίνητο? Μήπως είναι σημάδι να πάω στο Ρίτζες ή Καζίνο Θεσσαλονίκη που τα κληρώνει? Το Ρίτζες ή Καζίνο Θεσσαλονίκη γιορτάζει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Συγκέντρωσε δελτία συμμετοχής με την είσοδό σου και κάθε εβδομάδα ίσως να είσαι εσύ ο μεγάλος τυχερός. Μόνο στο Ρίτζες ή Καζίνο Θεσσαλονίκη όλα αυτά. Ερμάνος μου, στα 48 μετά τις 9. Ράπεν κούλα, ακούτε.
1: Πάμε στο κλάμα της Τούμπας τώρα.
0: Περίμενε, πάμε. Πριν πάμε στο κλάμα. Ναι. Πάμε στο κλάμα της κίνησης, στο κλάμα του Γκάλοπ και μετά πάμε να δούμε τι έχουμε από ΠΑΟΚΑ. ΠΑΟΚΑΡΑ.
2: Ναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης, εκεί όπου η κίνηση δεν έχει ομαλοποιηθεί στο μεγαλύτερο μέρος της πόλης. Ξεκινώντας από τον περιφερειακό, λοιπόν, όσοι κινούνται με κατεύθυνση προς τα δυτικά από τα Κωνσταντινοπολίτικα μέχρι και να περάσουν το ύψος εκεί στο, μέχρι το Επταπύργιο περίπου, θα δουν χαμηλές ταχύτητες.
1: Επταπύργιο.
2: Αντιθέτως, όσοι κοστίμου κινούνται να έρθουν προς τα ανατολικά, προς τα μέρη μας, από την Τριανδρία και έπειτα, εκεί θα δούνε δυσκολίες στην κίνησή τους. Όσοι αυτή τη στιγμή βρίσκονται στην Εγνατία, το ίδιο. Ενώ για Αγίου Δημητρίου χαμηλές ταχύτητες και εκεί. Τσιμισκή Τσιμπάη, λεωφόρο Νίκης πολύ καλά. Καθυστερήσει έχουμε ωστόσο και στη Μίκη Θεοδωράκη. Να δώσουμε και ένα χρηστικό.
1: Ποια είναι η Μίκη Θεοδωράκη?
2: Η παλιά η Λαγκαδά.
1: Πώς και τον κάνανε τον Θεοδωράκη?
0: Το είπαμε 100
2: φορές.
0: Πώς δεν τον κάνανε? Κάθε μέρα αυτά λέμε.
1: Λοιπόν, δεξιός άνθρωπος στα κελάματα.
2: Επίσης, από σήμερα το βράδυ και για κάποιες ώρες θα είναι κλειστή η ανατολική εσωτερική περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης λόγω έργων για το flyover.
1: Και σύμφωνα καλά, δεν μπορούσαν τρεις μέρες να το κάνουν.
2: Σύμφωνα με την ανακοίνωση του κοστήμου της τροχέας, από τις 11 το βράδυ της Τρίτης έως και τις 5 το πρωί της επόμενης ημέρας. Γι' αυτό, για 6 ώρες είναι. Βραδάκι, γι' αυτό λέμε.
1: Κάνουν βράδυ δουλειά, πάνε διπλό και τριπλό μονοκάμωτο.
2: Ακριβώς. Το ρεύμα προς ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων κόβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεωρών. Πάμε να δώσουμε τώρα τις 4 επιλογές που έχουμε σήμερα μας Γκάλοπ.
0: Πάμε.
2: Λοιπόν,
0: βέβαια.
2: 4 επιλογές. Το ερώτημα: ποια ομάδα οι οπαδοί θα είναι, οι φίλαθλοι θα είναι δυσαρεστημένοι από τη διοίκησή του στα τέλη του καλοκαιριού. 4 επιλογές για το κοινό μας. Έχουμε τον Ολυμπιακό, έχουμε τον Παναθηναϊκό, έχουμε τον ΠΑΟΚ αλλά και τον Άρη στις 4 επιλογές τις οποίες έχει βάλει ο Κωστής έτσι με περίσσια χάρη, δείχνει και τα κάλλη του.
0: Ναι. Μπορείτε να μπείτε. ΠΑΟΚ-Άρη, Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό. Γιατί τη ΣΑΚ είναι σίγουρα χαρούμενη.
2: Τη ΣΑΚ
0: δεν του βάλαμε.
2: Δεν βρήκαμε λόγο που να είναι στεναχωρημένοι.
0: Τέλεια.
1: Ωραία.
0: Καλημέρα, Ράπε Κούλ. Για Μαρμόλα Κουότα και Παναθηναϊκού το Γενάρη λόγω Ράφα που έδειχνε να είναι κυκλωμένο, αριστεροπόδαρο, πολύ μπαλάτο. Ναι, είναι μπαλάτο στόπερ. Εντάξει, παιδιά, μόνο που μένει ελεύθερο για το Μίκα Μαρμόλ. Τον Ισπανό, μόνο που μένει ελεύθερος.
1: Αυτό τον.
0: Τον Κοντούλη, τον στόπερ, ο οποίος παίζει και αριστερά πάντως, σαν μπακ αν χρειαστεί. Είναι ελεύθερος το καλοκαίρι.
1: Αριστερό πιστεύω πιο πολύ τη στόπερ αυτή, από ό,τι έχω καταλάβει. Και θέλουν να είναι και γρήγορος.
0: Νίκο, από θέμα εμπειρίας πλέον στο γνωρίζω λόγω δουλειάς. Ολυμπιακός και ΑΕΚ στον τρόπο λειτουργίας στα μεταγραφικά είναι έτσι φωτός μπροστά. Εντάξει, άμα έχουν οργανωθεί καλύτερα, μαγιά τους. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν μας ενδιαφέρουν μεταγραφές και τα διοικητικά.
1: Όπα.
0: Πείτε τα χθεσινά, ποιος πλήρωσε το τραπέζι, πώς ήταν το κλίμα κουλ κόκκινου. Δώσε ρεπότα, δίπλα καθόμασταν, έτσι.
1: Ποιος?
0: Πέστα, γιατί τα λες με τον Γκρεγκουάρ. Δίπλα. Έτσι. Μη λες τέτοια, θα πούμε. Δεν είναι
1: βρωμός, εγώ σας παίρνω τηλέφωνο να μάθω τι.
0: Θες να μιλήσει έξω τώρα, στον αέρα μιλάει. Εντάξει. Γέννηση ζένια, εντάξει. Τώρα παιδιά. Λοιπόν,
1: ωραία.
0: Πάμε. Πρώτη ωραία. Είδηση λέει η Σαΐτα Ζούπκοφ. Όχι, γρήγορο δεν το λες στο Ζούπκοφ, παιδιά. Μόνο γρήγορο δεν το λες στο Ζούπκοφ, δεν το λες σφαίρα.
1: Μπράβο.
0: Κανονική, παιδιά, μιλάμε κιόλας εδώ τώρα στα λέμε. Πάρ τώρα και πάνε έξω, μιλά. Πάνε, μίλα έξω, κανονικά. Λοιπόν, καλημέρα Νικόλα, από την εμπειρία από το πρωτάθλημα 19 και μετά πιο πιθανό Νίκο να δούμε Άι Βασίλη παρά μεταγραφές. Εντάξει, υπάρχει γκρίνια και θα πάμε στην γκρίνια, η οποία είναι δικαιολογημένη. Εντάξει, ναι. Γέννηση ζένια. Ναι. Λοιπόν, πάμε στην γκρίνια τη δικαιολογημένη.
1: Ποιαν?
0: Η δικαιολογημένη. Έχουν έρθει Τσετσένοι, δεν είναι Τσετσένοι αυτοί.
1: Δεν είναι Τσετσένοι.
0: Ο Τσάλοφ δεν είναι Τσετσένοι.
1: Τι είναι, Τάταρος.
0: Ρώσος είναι.
1: Τι Ρώσος είναι.
0: Ρώσος είναι.
1: Σε έχει αγαπήσει, Τάταρος.
0: Εμένα
1: τι είναι. Τάταρος είναι. Τι Ρώσος είναι. Τάταρος με κάτι ρουθούγια σαν τουρμπίνες. Τι είναι.
0: Λοιπόν, δικαιολογημένη είναι ρεκούλ η κρίνια. Βλέπουμε τους. Ναι, εντάξει, okay, μαζί σας και εγώ. Και εγώ μέσα μου σκάω, παιδιά, μην νομίζετε. Λοιπόν, τι έχουμε στον ΠΑΟΚ.
1: Για πες μας.
0: Πάμε λίγο να δούμε και το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Οι τέσσερις που αποχώρησαν.
1: Γίτσες.
0: 415. Το 10 είναι κάπα.
1: Ναι.
0: Κούλα.
1: Κλειό.
0: Κούλη. Πρωθυπουργό.
1: Ναι. Τι να μας θυμηθεί αυτό.
0: Βέβαια. Οι τέσσερις που αποχώρησαν είναι δεδομένοι.
1: Πέτρες να τους ακούσουμε.
0: Λόβρεν, Σάστρε, Βολιάκο και Ιβανούσετς.
1: Δεν στεναχωριέται κανένας παοξής.
0: Κανένας, αλλά και δείχνει.
1: Ίσα-ίσα ανακουφίζονται. Που...
0: Και δείχνει ότι δεν τράβηξαν οι μεταγραφές. Δηλαδή, Ιβανούσετς, Βολιάκο, Λόβρεν. Είναι μεταγραφές οι οποίες έγιναν για να γίνουν.
1: Έτσι.
0: Εν τέλει, δεν βοήθησαν καθόλου. Και ο Σάστρε, ο οποίος είναι μια τίμια περίπτωση, τη βάζω ξεχωριστά. Αυτοί έφυγαν. Γεια σας. Οριστικά. Τρεις ανανέωσαν απευθείας. Για να τα βάζουμε σε σειρά.
1: Α, μπράβο.
0: Και Τζόρα Μεϊτέ. Και Μπάμπα.
1: Μεγάλη χαρά είπα οξύδες για τον Μπάμπα, τον Μεϊτέ και τον Κετζόρα. Τον
0: μια Κετζόρα... που λες Μπάμπα, να δώσουμε την είδηση.
1: Ναι, ο Μπάμπας.
0: Ο Μπάμπα κλήθηκε και είναι επίσημα στην αποστολή της Γκάνας. Wow. Είναι μουντιαλικός. Θα είναι στο μουντιάλ.
1: Θα βρωμάει.
0: Τι σημαίνει αυτό τώρα.
1: Ότι πτωματίλα θα βρωμάει. Δεν τον έχει στην αυτή. Πτώμα.
0: Δηλαδή το καλοκαίρι ο Μπάμπα θέλει κανένα μήνα από θεραπεία, λίγο θέλει. Μασάζ.
1: Ο Μπάμπα,
0: λίγο τέτοιο, ναι.
1: Ο Μπάμπα τι θέλει.
0: Τέντωσε που τέντωσε.
1: Ο Μπάμπα τι θέλει.
0: Ναι.
1: Το νατήλα σε ένα δωμάτιο θέλει ο Μπάμπα.
0: Άμα έχει τον νατήλα. Λοιπόν.
1: Σε όμιλο με Αγγλία, Κροατία και Παλαμά.
0: Όχι Παλαμά, Πάναμα.
1: Ο, ναι.
0: Άρα έχουμε τους τέσσερις που έφυγαν, τους τρεις που ανανέωσαν.
1: Ναι.
0: Και υπάρχουν δύο περιπτώσεις όπου ο ΠΑΟΚ τις συζητάει.
1: Για να ακούσουμε.
0: Η μία είναι του Οσδόεφ, όπου δεν τα βρίσκει. Γιατί ναι. Ο Οσδόεφ θέλει διαιτές, ο ΠΑΟΚ λέει ένα χρόνο. Και καλά κάνει.
1: Στα λεφτά τα βρήκαν δηλαδή.
0: Στα λεφτά δεν είναι το πρόβλημα, είναι η διάρκεια. Σου λέω άλλο, κάτσε ρε φίλε. Κάτσε. Εμένα με πάρει όλα χρόνια και με εξοζουμίσει ναι. Του χρόνου με 35.
1: Άλλο λέει. Άλλο λέει.
0: 35 με του χρόνου. Ποιο θα με πάρει.
1: Ναι, λέει άλλο. Έχει το Μεϊτέ σαν τη θεία Ελένη τη Τζέννη. Τη...
0: Θα πούμε δε που πάω χάρη και χάρη.
1: Έκανε, ρε. Μιλάμε για πτώμα τώρα, ε. Δυο ισχύα 97 χρονών σε δύο μήνες, δε και είναι όρθια.
0: Η θεία τη Τζέννη.
1: Θα μα θάψει η Τζέννη 30 χρόνια.
0: Ναι, εντάξει,
1: δυο λοιπόν. Ισχύα και είναι όρθια και λέει: αχ, τον καημένο τον Κωστάκη, φοβάμαι.
0: Εντάξει, όμω
1: είναι
0: υπερβατάει. Ο άλλο παλεύει.
1: Και ο άλλο είναι κούτσαυλο με το ισχύο και τον ανανεώνουνε, ρε.
0: Δεν είναι τον ανανεώνουνε. Υπάρχει αυτόματη ανανέωση λόγω συμμετοχών. Επομένω, είπαμε. Και Τζόρα, Μεϊτέ, αυτά τα είπαμε. Και Μπάμπα ανανέωσαν αυτόματα και ο Πάουξ συζητάει με δύο. Για συγκεκριμένου ρόλου. Ο ένα είναι ο Σδόεφ που του λέει ένα χρόνο ο Σδόεφ αν θε. Ο άλλο λέει θέλω δύο γιατί μετά θα πάω 35. Και ο άλλο είναι ο Τάισον.
1: Ωραία,
0: για συγκεκριμένο ρόλο.
1: Ωραία,
0: μισό.
1: Ναι,
0: τώρα
1: ναι.
0: Υπάρχει και η περίπτωση του Γιακουμάκη να τα ξεκαθαρίζουμε όλα, να δούμε τι γίνεται.
1: Με είναι ιδανικό αυτό.
0: Όπου ο Πάο ξεκάθαρα πάει να ανανεώσει τον δανεισμό του.
1: Δεν έχει φράγκα γι' αυτό.
0: Όχι, εσύ θα έδινε 5 εκατομμύρια για τον Γιακουμάκη, εγώ δεν θα έδινα.
1: Ο άλλο έδωσε 5 να πάρει τον Εκστρέμ.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Ναι,
0: έδωσε 5, αλλά ο άλλο είναι 28-29. Τόσο είναι 32.
1: Θα σα δώσω μια συμβουλή.
0: Ναι.
1: Πάτε το μύθου πρώτο σκόρε να τελειώσει.
0: Ο μύθου δεν το συζητάω. Ότι
1: πάτε
0: φέτος,
1: το μύθου πρώτο σκόρε να τελειώσει.
0: Δεν το συζητάω ότι αν δω ότι ο μύθου ναι. Παραμερίζεται φέτος, ο μύθου αυτή τη στιγμή για
1: ο
0: μένα.
1: Μύθου έγινε γαϊδούρι.
0: Είναι περίπτωση τζίμα.
1: Ναι.
0: Ξεκάθαρα.
1: Ποιο
0: απλά
1: τζίμα.
0: Μεγάλος, ίσως και καλύτερος.
1: Παιχταράς.
0: Ίσως και καλύτερος.
1: Ποιο παιχταράς ο τζίμας. Δεν είχε τα προσόντα που έχει ο. Πώς τον λένε, ο.
0: Ποιος?
1: Σωματικά προσόντα και τέτοιο τζίμα.
0: Όχι, και εκείνο γαϊδούρι ήταν. Εντάξει.
1: Έγινε γαϊδούρι.
0: Απλά νομίζω
1: εγώ
0: ότι
1: εγώ του δίνω συγχαρητήρια του πιτσιρικά.
0: Ναι.
1: Γιατί κάποιες ατέλειες τις δούλεψε, έμαθα 6-7 μήνες, 8 πόσο είναι.
0: Τις δουλεύει ακόμα.
1: Ναι. Και άμα παίξει βασικό.
0: Να θες σου πω κάτι εγώ γιατί θέλω τον Γιακουμάκη. Γιατί θέλω τον Γιακουμάκη. Γιατί με Γιακουμάκη ο μύθος θα μπορεί να παίξει περισσότερο. Ο άλλος ο Γερεμέγεφ τον έχεις, δεν θα γκρινιάξει ποτέ ακόμα και αν είναι τρίτος, δεν θα πει τίποτα. Είναι καλό παιδί, ήσυχος, δεν δημιουργεί θέμα. Άρα θα μπορεί να παίξει θεωρώ ο μύθου πολύ παραπάνω.
1: Εγώ ξέρεις τι βλέπω.
0: Τι.
1: Το μύθου βασικό, το Γερεμέγεφ δεύτερο
0: και
1: το, να κρατήσει και τον Τσάλοφ τρίτο.
0: Ο Τσάλοφ, λοιπόν μια που τον ανέφερε. Ο Τσάλοφ είναι δεδομένη. Δεδομένη η πρόθεση να τον δώσουν πίσω στη Ρωσία.
1: Ναι.
0: Του λένε ψάξε βρες μια ομάδα να σε πάρει πλέον συμβόλαιό σου. Αν μπορεί να πάρουμε και κάνα εκατομμυριάκι, λίγο από τη ζημιά να κέρδος δεν βγάζει ποτέ. Αυτή είναι η πρόθεση για τον Τζάλοφ. Έτσι.
1: Ιδεάλος.
0: Τι ιδεάλος, θα ψάξει. Είπε το μάνατζερ του, ψάξε, έχεις τρεις μήνες να τον στείλεις πίσω. Εκεί έχει καλό όνομα ακόμα. Τι ιδεάλος.
1: Λοιπόν,
0: επομένως ο ΠΑΟΚ τι ψάχνει και πού είμαστε διοικητικά. Περιμένουμε να βγει ο Ανδρέας ο Παπαμίκος. Σαν έναν άλλον Ανδρέα στο μπαλκόνι
1: ξύπριζε.
0: Και να πει λαέ του ΠΑΟΚ.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πρέπει. Δεν
1: τώρα που τα έχετε καλά και με τη Νέα Δημοκρατία, πιο εύκολα θα βγει ο ΠΑΟΚ.
0: Κάτσε, πριν λίγο έλεγε με τον Τσίπρα, τώρα με τη Νέα Δημοκρατία. Ρε άνθρωπε, μην ναι. Μας μπερδεύεις. Πριν σε 20 λεπτά
1: έλεγες,
0: στηρίζουμε Τσίπρα. Έλεγες.
1: Έχετε δύο κόσμους. Ο ένας κόσμος είναι της Ρωσίας και του Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Με τον Ιβάν που τη γύρισε την αυτή εκεί και έχει φίλου στο Μαρινάκι. Ο Ιβάν είναι φίλος με τον Μαρινάκη. Τώρα οι παοξίδες δεν ξέρω τι λένε.
0: Ο άνθρωπος λέει 15 ναι. Χρόνια λειτουργεί με ένα συγκεκριμένο τρόπο και πιστεύουμε ότι στο 16ο θα αλλάξει. Είναι αφελές. Επειδή ναι. Μίλησε για άνθρωπος ειδικών αποστολών μετά το χαμένο τελικό. Απλά
1: λοιπόν, φέτος,
0: αντί για τρίτη θα έρθουμε και τέταρτη. Λέει εδώ. Ναι, υπάρχει μια αρνητήλα στον κόσμο του ΠΑΟΚ. Η οποία βέβαια μπορεί να αλλάξει εύκολα. Αν ο ΠΑΟΚ βγει σήμερα, πει 1-2-3 και ο ΠΑΟΚ πει παιδιά, κλείσαμε αυτό το στόπερ, αυτό το Γιαννούλη και το αριστερό εξτρέμ. Σε πώς αλλάζει το κλίμα. Στο δευτερόλεπτο. Μπορεί να αλλάξει, ναι. Στο δευτερόλεπτο.
1: Έχετε τον Τσίπρα από τη μία και τον Ιβάν.
0: Ναι.
1: Να κάνει το λαγό εκεί πέρα και από την άλλη έχετε τον Δωτό που λέτε. Ο Δωτός, ο Δωτός. Εγώ δεν είπα κάτι τέτοιο, ποτέ δεν θα πω. Του κύριο Μιστακίδη με τη Νέα Δημοκρατία. Άρα πιάσετε τα δύο πρώτα κόμματα.
0: Άρα μαγιά.
1: Ο άλλος ο τρίτος, ο κοντός, πώς το λένε.
0: Ο Ανδρουλάκης. Δεν είναι τόσο κοντός, σαν εσένα, τον είδα. Εδώ.
1: Κοντός είναι.
0: Ένα 75.
1: Κοντός είναι.
0: Ήρθε όταν έλπες μια μέρα, έτσι εδώ κάναμε κουβεντούλα. Ήρθε δεν ήξερα
1: κοντός,
0: τίποτα.
1: Να πούμε, ο κοντός ούτε λόγο έχει, ούτε παράστημα έχει, ούτε τίποτα δεν έχει. Ο Τσίπρας έχει πάρει πολλά από τον Ανδρέα Παπανδρέου.
0: Ο Τσίπρας έχει το παρλάρε αυτό, σε κινίζει. Δηλαδή λέει, δεν τους ξεχνάς.
1: Τρίτο κόμμα, πρώτο κόμμα, δεύτερο κόμμα, τρίτο κόμμα, η Μαρία των Κερδών από Μαρία των Ντεμπών.
0: Θα τα πούμε αυτά προσεχώς. Εσύ φαγώθηκες. Θες να πεις να τελειώσουμε λίγο με τα ρεπορταζιακά του ΠΑΟΚ. Σήμερα, επομένως, σήμερα, αύριο, μέχρι το τέλος της εβδομάδας δεν ξέρουμε.
1: Άντε, για.
0: Τι θα κάνουμε.
1: Τρίτη ρεξιμέρωση.
0: Θα νιώθω.
1: Άντε, ρε Παπαμιμίκο, λαλίζετε τα κοκόρια.
0: Είχαν πει τέλος του μήνα, αρχές του Ιούνιου.
1: Να το Ιούνιου, δύο του μηνός.
0: Ναι, και έχουν περάσει από τότε που τέλειωσε το πρωτάθλημα 16-17 μέρες. Δεν είναι λίγες για ένα ΠΑΟΚ που είναι πίσω. Ωστόσο, αυτό που πληροφορούμε είναι ότι ο ΠΑΟΚ έχει κάνει καλή προεργασία στις μεταγραφές.
1: Μπορεί, ωραία.
0: Έτσι, δηλαδή δεν θα με κάνει εντύπωση να μάθουμε ότι ο ΠΑΟΚ έκλεισε αυτόν τον στόπερ, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει μείνει με δύο στόπερ.
1: Ωραία, θα πάρει άλλους δύο. Θα δούμε ποιο θα πάρει.
0: Πρέπει να πάρει άλλους δύο στόπερ.
1: Το βλέπεις το Λιάγκα.
0: Εσύ τώρα, τι να πω, το Λιάγκα θα βλέπω, θα κάνουμε εκπομπή. Θα τα κλείσω όλα τώρα.
1: Ο Λιάγκας δεν έχει κίνητρο που έχει 25 χρόνια πιο νέα γυναίκα.
0: Δεν είναι 25 η Αντωνά πιο μικρή.
1: Πόσο είναι η Αντωνά?
0: Ο Λιάγκας πόσο είναι, 55?
1: 57.
0: Είναι 57. Δέσε, παιδιά, πάλι με πας έξω στα χαντάκια.
1: Πώς είναι η
0: με πας στα χαντάκια, ρε φίλε, όλη την ώρα, ρε φίλε. Δεν αφήνεις
1: αφού δεν έχουμε μεταγράφες. Κάτσε,
0: έχω να πούμε, ρε φίλε. Λιάγκας, ηλικία.
1: 57,
0: 56. 56-57, εντάξει.
1: 57.
0: Σαν το 69 γεννηθείς. Ωραία. Η Αντωνά πόσο είναι?
1: Για πάτη να το
0: 57, Αντωνά.
1: Πόσο είναι?
0: 37. 57, 20.
1: Δεν έχει κίνητρο να δυνατήσει. Τον βλέπει πως έγινε.
0: Αδυνάτησε,
1: σαν τον Άγιο Φανούριο έγινε.
0: Αδυνάτησε.
1: Γιατί έχει κίνητρο.
0: Ναι, έχει κίνητρο. Σου λέει πρέπει το άλογο που θέλει
1: συντήρηση. Θέλει συντήρηση. Θέλει και το σκάφος να πάρει. Ναι, κλάπα, κλάπα. Μπράβο, το Λιάγκα.
0: Ωραίος είναι ο Λιάγκας. Μάγκας αποδεικνύεται. Μπράκτος είναι. Δες πως μαλώνουν τα φίδια. Δες πως μαλώνουν τα φίδια. Για να δει ποιο είναι πιο δυνατό.
1: Σαν τον Τρέγια με τον Χατζινάκο είναι αυτοί. Δεν μαλώνουν.
0: Γιατί μάλλον αρέσει τα παιδιά.
1: Ο ένας το παίζει κλαψο αυτή η παοξής.
0: Ναι.
1: Ο άλλος είναι αντιπαοξής αρκετός και τέτοια και σκοτώνονται.
0: Εντάξει.
1: Θα το πάρεις, θέλει και να ησυχάσουμε.
0: Άμα εγώ είπαμε δεν μπερδεύομαι γενικώς, αλλά άμα δεν μείνει θα μιλήσω με τον Τάσο βεβαίως.
1: Ναι.
0: Θέλω ένα παοξή του άλλου και εγώ στο κανάλι μου.
1: Άντε.
0: Θέλω ένα παοξή έτσι ωραίο, ατακαδόρο. Έτσι,
1: να βρωμάει με λαματίνα.
0: Λοιπόν. Πού έχουμε καταλήξει του ΠΑΟΚ και να τελειώνουμε? Ότι αναμένουμε εντός ωρών, εντός ημερών, αύριο, σήμερα, χθες, δεν ξέρω πότε. Ανακοινώσει να μάθουμε αυτό το δούσου πώς θα συμπληρωθεί επιτέλους. Θα είναι ο Κοσέλεφ, θα είναι ο Βρίζας.
1: Θα είναι ο Κανένα.
0: Ναι. Να μάθουμε τι γίνεται τέλος πάντων. Και κυρίως να δούμε αν πατήθηκε το κουμπί της νέας χρονιάς. Γιατί ο Σαββίδης.
1: Ναι.
0: Τι βλέπεις τσόντες? Τι βλέπεις, είναι αυτό, ρε.
1: Οποια,
0: τι μια, ρε. Τι να φτάρουμε, ρε εσύ, δεν με αφήνει να... παιδιά, δεν με αφήνει να γιάσω με τίποτα. Δεν με αφήνει να γιάσω, ρε παιδιά.
1: Μα ρεπορτάζ πάω κάνουμε, πρέπει να τους προσανατολίσουμε.
0: Δεν με αφήνει να γιάσω, μία μου λέει για το Λιάγκα, μία για τα φίδια, μία έβαλε την άλλη με τα πόδια ψηλά, χέρια ψηλά. Ρε εσύ, δεν με αφήνεις να γιάσω.
1: Τι να γιάσεις, ρεπορτάζ πάω κάνει.
0: Ρεπορτάζ τα πάντα.
1: Περιμένουμε τον Παπαμίκο και περιμένουμε τον Παπαμίκο.
0: Βασικά ναι, αυτό είναι το.
1: Περιμένουμε
0: το
1: τον Παπαμίκο.
0: Λοιπόν, το κουμπί πατήθηκε για τη νέα σεζόν. Ξέρουμε αν θα είναι ο Λουτσέσκου στον πάγκο.
1: Ο Λουτσέσκου έκανε μια δήλωση στα ρουμανικά.
0: Ο Λουτσέσκου, ξέρω τι λέει ο Λουτσέσκου. Λουτσέσκου, εγώ δεν φεύγω.
1: Αν θέλετε να με διώξετε, διώξτε με.
0: Αν θέλετε να με διώξετε, εσείς διώξτε με. Εγώ τα ξέρω αυτά εδώ και χρόνια που στέλνατε συνέχεια τον Λουτσέσκου και σας λέω δεν υπάρχει τίποτα. Είναι ξεκάθαρο. Εγώ δεν φεύγω από τον πάγκο. Αν θέλω να με διώξει ο πάγκο, α με διώξει.
1: Καλά, εσύ είχα μια πρόταση από την Ιταλία, θα σου λέω εγώ ανέφευγα.
0: Είχε προτάσει και πέρσι και πλήρωνα και τη ρήτρα. Και ο πάγκο είπε όχι τότε. Είπε όχι ο πάγκο.
1: Ναι.
0: Στην πρόταση που ήρθε από Μπεσίτα.
1: Δηλαδή αν το πει η Τωρίνο. Να πάει προπονητής, δεν θα πάει.
0: Όχι,
1: όχι.
0: Θα του στείλει στην Τωρίνο και στον ΠΑΟΚ. Θα του πει: Τωρίνο, θέλεις να με πάρεις, πάνε στον ΠΑΟΚ. Αν δίνεις τα 4 και ο ΠΑΟΚ πει το ναι, φεύγω.
1: Μάλιστα.
0: Ξεκάθαρα πράγματα. Πιο ξεκάθαρα από τον Λουτσέσκου δεν υπήρχαν τα πράγματα.
1: Καλά, καλά, καλά, καλά.
0: Επομένως, περιμένουμε γιατί ο ΠΑΟΚ, είπαμε, τέλειωσε τη χρονιά άθλια. Άθλια.
1: Ναι.
0: Ειδικά το παιχνίδι που χάνει στη Λεωφόρο για μένα είναι μαύρη τρύπα. Ειδικά αυτό που είναι 0-2.
1: Ναι.
0: Και χάνεται ο στόχος του Champions League.
1: Καλά, θέλατε να το κερδίσετε εκείνο.
0: Γιατί να μην θέλουμε, ρε φίλε.
1: Ξέρω εγώ.
0: Δηλαδή το κίνητρο να παίξει Champions League δεν είναι μεγάλο.
1: Θέλει μεταγραφές, δεν είναι πορτοφόλι. Πώς
0: θέλουμε ανακοινώσεις. Φτάνει πια, λέμε τέτοιο. Δεν μπορούμε άλλο. Λοιπόν, τώρα τελειώσαμε με τα του ΠΑΟΚ. Δεν έχουμε κάτι άλλο. Θες να ρωτήσεις κάτι, γιατί μπορεί να μου διαφεύγουν πράγματα. Μία μετά έτσι, μία μετά αλλιώς, μπορεί να μου διαφεύγουν πραγματάκια.
1: Πάουκ, πάουκ, πάουκ.
0: Έχουμε κάτι.
1: Δεν, έχω.
0: Δεν έχουμε κάτι. Σήμερα εγώ προσωπικά πάντως περιμένω να σκάσουν ειδήσεις. Να ξέρεις.
1: Λες,
0: από αυτά που γνωρίζω, νομίζω ότι θα έχουμε σήμερα κάτι.
1: Μάλιστα.
0: Κάτι θα βγει προς τα έξω. Θα έχουμε θεματάκια. Θα έχουμε θεματάκια. Λοιπόν, για τον Άρη ψάχνει δύο τερματοφύλακες.
1: Δύο ψάχνει.
0: Δύο, αφού φύγαν όλοι.
1: Α, πάει Πασχαλάκης ο ένας.
0: Έφυγε.
1: Πάει Πασχαλάκης.
0: Και για τον τελικό κυπέλου κουλ.
1: Ναι.
0: Κυρίως το μάτς του Παναθηναϊκού, παιδιά, είναι 0-2 το μάτς του 60. Βλέπω ότι ο άλλος θα με βάλει γκολ και δεν κάνω τίποτα. Δεν κάνω τίποτα. Περιμένω στοικά να φάω τον γκολ. Δηλαδή δεν υπάρχει. Είναι απαράδεκτο η νοοτροπία, η κουλτούρα όλου του οργανισμού. Του προπονητή, των βοηθών προπονητών, των παιχτών. Τι κάνανε.
1: Θέλετε να βγείτε.
0: Έλα ρε τώρα, ο άλλος έχει τρελαθεί τώρα για το τσάπι. Ο Ιβάν, πλάκα με κάνει, τι θέλατε. Γι' αυτό και περιμένουμε κιόλας να δούμε μήπως βγάλουμε κανένα λαβράκι. Δεν ξέρεις τι γίνεται.
1: Ούτε τσέρουλα δεν βγάλετε.
0: Οι ειδήσεις βέβαια σήμερα που θα έρθουν από τον μπάσκετ του ΠΑΟΚ, να ξέρεις. Εκεί θα έχουμε πολύ σουσού. Θα έχουμε μεταγραφικά, θα έχουμε τις μπουλντόζες που θα μέσα.
1: Σιγά σιγά θα πάει ο ΠΑΟΚ προς τη δεξιά πάλι.
0: Άντε πάλι, σε όλα κομματικά τα κάνει.
1: Σιγά σιγά.
0: Όλα τα κομματικά. Σου λέω, στο μπάσκετ όντως θα περιμένουμε σήμερα ειδήσεις. Είτε με τον Ταϊρή που περιμένουμε την απόφαση, είτε με ανακοίνωση κάποιου παίχτη, είτε με τις μπουλντόζες που θα μπουν στο προπονητικό. Θα έχει δουλίτσα εκεί. Θα έχει δουλίτσα εκεί. Να ξέρετε.
1: Ναι.
0: Νομίζω στο μπάσκετ θα έχουμε εξελίξεις σήμερα και ανακοινώσεις καλές για τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Mm. Να σκάσει λίγο χαμόγελο.
1: Δηλαδή περιμένει ο κόσμος του ΠΑΟΚ για να χαμογελάσει την μπουλντόζα, να πούμε.
0: Όλα τα θέλει, ρε φίλε. Εγώ δεν σου είπα ένα πράγμα.
1: Θέλει να πάνε, φέρε λίγο χώμα, ρε, από την μπουλντόζα, ρε. Σήμερα θα γίνουν ανακαινήσεις, να μας σκαφτιές θα γίνουν.
0: Ένα πράγμα δεν σου είπα, τη ζηλεύω που είδα το γήπεδο του Παναθηναϊκού που έχει το Βοτανικό. Η ΑΕΚ έχει κάνει, ο Ολυμπιακός έχει κάνει και εμείς τι είμαστε. Η τέτοια
1: ώρα. Το κάνει ο Μητυλινέος, μια χαρά, μη στεναχωριές.
0: Στον μπάσκετ πάντως του Άρη επίσης θα ανακοινωθεί σήμερα Χαραλαμπόπουλος. Το παλεύει και για Λαρετζάκι ο Άρης.
1: Ρε προπονητή θα φέρει ο Άρης.
0: Το Σπανούλι.
1: Άλλη,
0: και εκεί θα έχουμε εντός της ημέρας.
1: Η Καχονίδου πήγε η κοπέλα.
0: Ποια Καχονίδου, ρε.
1: Η κοπέλα του, πώς τη λένε.
0: Χοψονίδου.
1: Χοψονίδου πήγε, είδε για τα σχολεία και τέτοια.
0: Ναι.
1: Και σπίτια και τα λοιπά, να μείνει η γυναίκα.
0: Λοιπόν, σήμερα λογικά θα πάρει την έγκριση το έργο, έτσι, από την Υπηρεσία Πολεμικής Αεροπορίας.
1: Καλά, φίλε, δεξιά είμαστε. Τώρα να δώσουμε έργο τώρα τον άνθρωπο.
0: Για το προπονητικό του ΠΑΟΚ στο μπάσκετ. Έτσι, σήμερα ο φάκελος θα κατατεθεί, είναι κομπλέ από ό,τι μαθαίνουμε.
1: Φάκελος Ρόκφορντ είναι αυτό.
0: Λοιπόν.
1: Αν δεν πάω καλά να σκάψουμε να χαρούμε.
0: Δεν σκάμε πια Νίκο, όχι δεν ασχολούμαι με σενάρια. Περιμένουμε στοικά να δούμε τι άλλο θα μας κάνουν φέτος. Να μας μαυρίσουν την ψυχούλα. Εντάξει.
1: Είπαμε την ψυχούλα, τότε παίρνετε τα πρωταθλήματα και τα κύπελα, καλά ήταν.
0: Ο παδός εναλλάς τα συναισθήματά του ανάλογα.
1: Πού να είσαι σαν Αργιανή Κυρακλειδίδης, δεν είναι όπλου, τι να πούμε.
0: Αύριο, αν ο Πάοκ ανακοινώσει και πει σου φέρνω στόπες, φέρνω ξεστικά λάδα.
1: Καλομαθημένα τη Βόρειο Ελλάδο, ψυχούλα. Καλομαθημένα.
0: Πάμε break.
1: Καλομαθημένα, ψυχούλα.
0: Επιστρέφουμε να πιάσουμε λίγο και τα τουάρι, γιατί δεν προλάβαμε τα μηνύματά σας να είναι πάρα πολλά. Θα ανοίξουμε και γραμμές. Παρεούλα μαζί, Ερμάνος μου, μέχρι και τις 11.

0: Ενέργειας.
1: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη.
2: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με Σοβά Τετρακρίλ της Τετραλούξ και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
1: Και στη θερμοπρόσωψη, η Τετραλούξ πρωτοπορεί.
2: Σοβά Τετρακρίλ από τη Τετραλούξ. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
3: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
4: Καλή σας ημέρα. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθεί το μεσημέρι ο 41χρονος καθομολογίαν δράστης της γυναικοκτονίας στην Καλαμάτα. Αναμένεται να του ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενδοοικογενειακή βία και του νόμου περί όπλων. Ο ίδιος φέρεται να επιχείρησε να σκηνοθετήσει τη σκηνή του εγκλήματος, καθώς υποστήριξε πως το θύμα επιχείρησε να του επιτεθεί με μαχαίρι, αλλά ο ίδιος δεν έφερε αμυντικά τραύματα. Τα δύο παιδιά της οικογένειας θα υποβληθούν σε τοξικολογικές εξετάσεις για να διαπιστωθεί αν ήταν ναρκωμένα. Στην κρισιμότερη καμπή της μπαίνει σήμερα η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ενώπιον του Ευρωπαίου ανακριτή απολογούνται 7 κατηγορούμενοι που φέρονται να είχαν κεντρικό ρόλο στη λειτουργία του κυκλώματος, το οποίο δρούσε από το 2019, προκαλώντας ζημιά που ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Συνεχίζεται παράλληλα σήμερα η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών με την εισαγγελία του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων Λάρισας να ανακοινώνει την πρόταση για το ποιες από τις παραστάσεις υποστήριξης κατηγορίας θα γίνουν τελικά δεκτές. Σαφείς κόκκινες γραμμές για τη στρατηγική του Πασόκ με αποκλεισμό κυβερνητικής συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία έθεσε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Η πρόταση Δούκα είναι διάλυση του Πασόκ και προσχώρηση στον Τσίπρα για να ρίξει το Μητσοτάκη, σχολίασε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Ευρείας κλίμακας, ρωσική επίθεση με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξε τα ξημερώματα την Ουκρανία, προκαλώντας το θάνατο τουλάχιστον 11 ανθρώπων και δεκάδες τραυματισμούς σε Κίεβο, Ντνίπρο και Χάρκοβο. Παραμένει ρευστή κατάσταση στη Μέση Ανατολή παρά τη συμφωνία αμοιβαίας αποκλιμάκωσης από Ισραήλ και Χεσμπολάχ. Ο Ντόναλντ Τραμπ υπογράμμισε πως το Ισραήλ δεν θα επιτεθεί και εκείνοι δεν θα επιτεθούν στο Ισραήλ, αν και σημειώθηκαν αεροπορικές επιδρομές στο νότιο Λίβανο τη νύχτα. Ο Αμερικανός πρόεδρος εκτίμησε πως την επόμενη εβδομάδα θα προκύψει συμφωνία και με το Ιράν. Ωστόσο, η Τεχεράνη δεν έχει απαντήσει στην πρόταση για τερματισμό του πολέμου. Τέλος, 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην Αϊόβα των Ηνωμένων Πολιτειών μετά από σειρά πυροβολισμών που προήλθαν από ενδοοικογενειακή διαμάχη. Ο δράστης της πολύ νεκρής επίθεσης έβαλε τέλος στη ζωή του με όπλο, καθώς τον καταδίωκε η αστυνομία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις της ημέρας στο metrosport.gr.
5: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
6: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
7: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
6: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
3: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
8: Πλησιάστε, πλησιάστε να ακούσετε την προφητεία για το τι θα συμβεί στο ναό της οδήγησης, στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, μουσικές θα ηχήσουν. Θα υπάρχει αυθονία φαγητού, πληθώρα μοντέλων Σκόντα για test drive. Κάποιος θα κερδίσει ένα ηλεκτρικό ποδήλατο και προνόμια θα δοθούν που δεν υπάρχουν στις γραφές. Με κάθε αγορά Σκόντα, 10 χρόνια εγγύηση ZEN και 4 χρόνια service με οδική βοήθεια. Δώρο.
9: Grand Opening Days στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, Εθνικής Αντιστάσεως 120, Καλαμαριά.
8: Ψυχραιμία, τέκνα μου. Έχει Σκόντα για όλους.
10: Πού πας?
11: Pet Shop 88. Ξέρεις. Βασιλίσσης Όλγας 26.
10: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88. Σταυρούπολη.
11: Και εγώ Πολυτεχνείου 23. Κέντρο.
10: Δηλαδή παντού.
11: Και online.
10: Petshop88.gr.
9: Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
0: Για αντιλιακές μεμβράνες,

0: Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
1: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
2: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
3: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
2: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
3: Και?
2: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
3: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
2: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
4: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, πατάτες Κύπρου σε δίχτυ και καρπούς για μίνι 20% φθηνότερα. Κατεψυγμένα προϊόντα Α, 1+1 δώρο. Ακόμα, μπύρα Μύθος Οκτάδα κουτί, τώρα μόνο 6,25.
6: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά. Πολυτέλεια που συναρπάζει, τεχνολογία που εντυπωσιάζει, design που μαγνητίζει. Καλώς ορίσατε στο Zikr Store, στον απόλυτο προορισμό για την premium tech ηλεκτροκίνηση που φέρνει η Zikr στην Ελλάδα. Κορυφαία μοντέλα, συναρπαστικά test drive και αποκλειστικά προνόμια για όσους αναζητούν περισσότερα. Σας περιμένουμε στο Zikr Store, 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πειλαία. Zikr. Seek more.
8: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
9: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
10: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
11: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
13: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
14: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
15: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
14: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
15: Φυσικά, BioClima.
16: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
17: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep, there is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.

0: Υπέροχη σημαίνει ημέρα, γιατί έχω και τα καλύτερα μαντάτα για σας. Για όλους εμάς που βλέπουμε συνέχεια εργάτες έξω από το σπίτι και σκεφτόμαστε, μακάρι αυτή τη φορά να σκάβουν για την οπτική ίνα. Η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Ναι, ναι, σωστά ακούσατε. Χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
1: Τι νούμερο. Όταν περνάνε οι εργάτες από έξω.
0: Ναι.
1: Αν έχω αγωνία, τελικά θέλω μόνο να έχει οπτική ίνα. Τα άλλα δεν με.
0: Δεν σε πειράζει. Την αδικία που φάγαμε πάλι προχθές. Αν γινόταν στο ποδόσφαιρο, θα ούρλεζε όλη μέρα το ραδιόφωνο. Οι παίκτες άφησαν ψυχή του στο παρκέ για να τα δώσουν όλα και με το έτσι θέλω. Καλά, τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκό έφαγε πολύ σπρόξιμο στα μάτια με τον Μπάουξ, στο μπάσκετ.
1: Καλά, τον Παναθηναϊκό εδώ δεν το μίσουν πολύ στο.
0: Νομίζει. Απλά φέτο περνάει λίγο στον Τούκου γιατί το, σου λέει η ομάδα.
1: Τουράκι εδώ, φιλίε αυτά.
0: Άκου που σε λέω. Λοιπόν, 2-3 μαντάτα για τα μπασκετικά του ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Όπου όπως σας είπα σήμερα θα κατατεθεί ο φάκελος για το προπονητικό, είναι υπερπλήρης και θα ξεκινήσουν έργα.
1: Πότε?
0: Σε αυτήν την εβδομάδα τώρα.
1: Δηλαδή θα σκάψουν.
0: Ναι, ναι, θα ξεκινήσουν τα έργα. Να πούμε ότι ο Ταϊρή, ο ΠΑΟΚ έκανε συζήτηση μαζί του. Είναι ακόμα, θα κάνει διακοπές εδώ Χαλκιδική και θα πάρει την απόφασή του εάν θα μείνει ή όχι στον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ του κάνει μια πρόταση τεράστια.
1: Πόσο δηλαδή?
0: Από ό,τι μαθαίνω, 2,1 για 3 χρόνια.
1: Πολλά λεφτά.
0: Ναι, αλλά είναι ο καλύτερος σου παίχτης.
1: Ναι.
0: Έχει την ίδια στιγμή πρόταση από ό,τι μαθαίνω από την Εφές Πίλσεν.
1: Ναι.
0: Πριν φύγει από εδώ, θα απαντήσει οριστικά ναι ή όχι.
1: Ναι.
0: Πρέπει να τον κρατήσει για μένα, είναι παιχτάρα. Είναι παίχτης επίπεδο Ευρωλίγκα. Τον θέλει ομάδα Ευρωλίγκα, αποδεδειγμένα του δίνει λίγα λιγότερα όμως από αυτά που του δίνει ο Πάου.
1: Ναι, αλλά είναι Ευρωλίγκα.
0: Είναι Ευρωλίγκα όμως.
1: Οπότε το Δέλεαρ είναι
0: ναι, όπως ο Ζούπκοφ αφήνει την Τραμπζονσπόρ και το Europa League για να είναι σήμερα τώρα το πρωί στο αεροδρόμιο Ελευθέρως Βενιζέλος για να υπογράψει ΑΕΚ που παίζει Champions League.
1: Εσύ στον ΠΑΟΚ το Σπανούλη θέλεις ή τον Τρικέρι προπονητή?
0: Α, να σου πω κάτι. Αυτό εδώ πέρα εμένα δεν με.
1: Είναι ένα δίλημα.
0: Όχι, όχι. Είναι και δύο προπονητές Ευρωλίγκα.
1: Ναι. Άρα μία ή άλλη.
0: Μία ή άλλη, ναι, δεν είναι. Απλά ο Σπανούλης είναι Έλληνας, δημιουργεί ένα άλλο κλίμα. Το σίγουρο είναι ότι με Σπανούλη και Τρικέρι οι ομάδες είναι υποχρεωμένες να τα σκάσουν για να πάρουν μεταγραφάρες.
1: Εν τω μεταξύ η Αριανή άρχισε να βρίζει το Διαμαντίδη. Να πω κύριε Διαμαντίδη, κύριε Διαμαντίδη.
0: Γιατί είπε ότι.
1: Τι είπε δηλαδή.
0: Ότι τι. Είπε στον. Εγώ λέω αν ήμουν λέω Σπανούλης.
1: Δεν
0: θα πήγαινε γιατί με επίπεδο Ευρωλίγκα.
1: Ο Διαμαντίδης είπε αν ήμουν ο Σπανούλης να πήγαινα στην Ευρωλίγκα.
0: Ο Παπαλουκάς που ήταν δίπλα εκεί στην κουβέντα που κάνει είπε εντάξει, λέει ο Άρης όμως είναι project, είναι. Έχει βαριά φανέλα. Στόχος είναι να ανέβει να πάει στην Ευρωλίγκα.
1: Γιατί η Αριανή.
0: Γιατί σου λέει εντάξει. Τι θες τώρα, να χαλάσει μεταγραφή. Να χαλάσει.
1: Δεν ξέρω τι είπε.
0: Τι γνώμη του είπε. Είπε ότι εγώ δεν θα πήγαινα στον Άρη. Γιατί θεωρώ ότι ο Σπανούλης είναι προπονητής Ευρωλίγκα.
1: Επιπέδου Ευρωλίγκα.
0: Ο Σπανούλης μπορεί και εντός ημέρας να τελειώσει το θέμα για τον Άρη.
1: Αφού ψάχνει σπίτι εδώ.
0: Ψάχνει σπίτι, αλλά η Μπαρσελόνα ψάχνει και αυτή προπονητή. Γι' αυτό σου λέω ακόμα δεν ξέρω, το τρενάρει λίγο. Αν και όλα τα δεδομένα λένε ότι είναι Άρης, τέλος.
1: Δεν λοιπόν, θέλει να φύγει μόλις στο εξωτερικό, αυτό κατάλαβα.
0: Εντάξει, εδώ η οικογένειά του είναι από εδώ. Εντάξει, μια χαρά το βολεύει και η Θεσσαλονίκη, έχει και το σόι της γυναίκας του εδώ όλο. Εντάξει.
1: Τι σόι έχει.
0: Τι τη σόι. Είναι εδώ οι συγγενείς, γονείς, αδέρφια, ξαδέρφια. Είναι όλοι εδώ. Θα είναι και η γυναίκα του πιο χαλαρή.
1: Α,
0: αυτό λέω. Ναι. Λοιπόν, άρα για τον Ταϊρή, ναι. Ο οποίος κάνει διακοπές Χαλκιδική, θα αποφασίσει εντός εβδομάδας όσο τελειώσει τις διακοπές. Ο ΠΑΟΚ του κάνει πρωτασάρα.
1: Ποιος είναι εκεί, ο Πετμεζάς τη την πρόταση.
0: Όχι, αυτά ασχολείται ο Τσάρας, ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός. Που ήταν βοηθός του Σπανούλη στη Μονακό.
1: Ναι.
0: Εξαιρετικός.
1: Θα τα καταφέρει ο Τσάρας. Άμα δεν τα καταφέρει, να πούμε Τσάρα δεν τα κατάφερε.
0: Ναι, αυτό ασχολείται με αυτά.
1: Ναι.
0: Επίσης, ο ΠΑΟΚ έχει τελειωμένο το great τη ΑΕΚ. Πώς θα φέρνει η μοίρα, έτσι. Πέρσι η ΑΕΚ μας ψήφισε δύο παίχτες.
1: Τώρα ψήφισε εσύ.
0: Ο ΠΑΟΚ φαίνεται ότι σκάει περίπου 6-6,5 εκατοστάρια για να πάρει το great τη ΑΕΚ το ψηλό. Που είδες του αρέσει το τρικέρι.
1: Ο ΠΑΟΚ ένα σκάει εκατοστάρια. Και ο άλλος πρέπει να σκάσει εκατομμύρια.
0: Λεφτά, ναι, είναι λεφτά. Εντάξει, είναι λεφτά. Ναι. Να πούμε ότι αύριο θα έχουν συνάντηση καέρα τέχνη. Για να δουν αν μήπως ξανα. Αυτοί συζητάνε, ξανασυζητάνε.
1: Πάντως, Πέτρο, τέχνη δεν θα πας καλά.
0: Ποιος?
1: Εσύ.
0: Τι είμαι εγώ?
1: Σαν παραγωγό, σαν.
0: Εγώ μια χαρά, δεν έχω πρόβλημα. Με κανένα. Με κανένα δεν έχω πρόβλημα.
1: Πήγαμε στην ταβέρνα προχθές, πίσω σου ήταν ο Ισαΐδας, ένα κρασί δεν σε έστειλε.
0: Όχι, δεν ήταν πίσω. Ρε.
1: Ήταν, ήταν.
0: Τι παπάντζα είσαι,
1: μαλαφί. Δεν είπε άλλο ο γουρλωμάτης εκεί ο.
0: Μένει εδώ πίσω, είπε. Δεν ήταν στο μαγαζί.
1: Ήταν.
0: Τι πράγμα είσαι, ρε φίλε. Από το τίποτα φτιάχνεις ιστορία. Είπε ο άνθρωπος που πήγαμε χθες και φάγαμε εκεί στην Περαία. Καλά ήταν τα φαγητά τελικά. Έτσι, τζάμπα τον έκραζε τον άνθρωπο.
1: Τι τον έκραζε.
0: Τον έκραζε στην αρχή.
1: Καταρχήν μας τα έχει κάνει τσουρέκια γιατί να πάρει παραγγελία μας μιλούσε για τον ΠΑΟΚ.
0: Εντάξει, αφού ήθελε τον καλύτερο. Εσύ αυτό το πράγμα. Πραγματικά δεν το καταλαβαίνω.
1: Δεν είναι ενοχλητικό, Ταρσί.
0: Όχι, δεν είναι. Γιατί το ξαναλέω. Για μένα δεν είναι. Γιατί καταλαβαίνω. Είναι τρόπο ζωή. Είναι η ζωή μα ο ΠΑΟΚ.
1: Και τα μπαγιάτικα, είναι τα μπαγιάτικα που μα έφερε.
0: Ποια μπαγιάτικα.
1: Τι μα έφερε μπαγιάτικο που δεν τρογόταν και τον γύρισα πίσω εγώ.
0: Δεν ήταν καλά. Τα κολοκυθάκια. Άλλο όμω ήταν τέλεια.
1: Αυτά τα κολοκυθάκια είναι για να πετροβολάζει ρουφιάνου. Πάρτε όπω είσαι από εδώ.
0: Τα πήρε ο άνθρωπο. Εντάξει. Ναι. Okay.
1: Με λέει ο σερβιτόρο.
0: Εύκολο πελάτη.
1: Ό,τι ακριβώ λέει, είπε, λέει. Αυτό
0: το είπε.
1: Τι αυτά διπλό. Καταρχήν τα μπαγιάτικα και τα ξαντιγάνεις.
0: Ναι.
1: Τι καλό μαγαζί μας είπες. Καλό μαγαζί και καλό
0: εσύ
1: μαγαζί.
0: Εσύ με πήγες εκεί.
1: Και ο άλλος μας πήγε.
0: Καλά ρε μαγαζί, εσύ δεν θα πάμε εκεί. Μου με έστειλα μήνυμα να πάμε. Μια χαρά φάγαμε. Γιατί τώρα τον τρώω στον άνθρωπο. Και γλυκάκι στο τέλος, μια χαρά φάγαμε.
1: Μόνο οι γαρίδες ήταν καλές.
0: Οι γαρίδες ήταν καλές και τα καλαμαράκια ήταν καλά. Φρέσκα,
1: ναι, καλά ήταν.
0: Λοιπόν, επομένως.
1: Δύσκολος πελάτης είμαι.
0: Είσαι λίγο.
1: Είμαι λίγο.
0: Ναι. Είσαι λίγο δύσκολος πελάτης. Ναι, είσαι λίγο δύσκολος. Καλά, και εμένα στο φαγητό είμαι λίγο περίεργος εγώ στο φαγητό.
1: Εγώ μετά από
0: αλλά
1: αυτό...
0: όταν 9 στα 10 είναι καλά, εγώ δεν μπορώ να το πω για το ένα.
1: Εγώ μετά από αυτό που έφαγα έγινα πιο δύσκολος τώρα.
0: Ναι, έχει γίνει στρίγκλος. Στρίγκλος
1: έγινε. Ναι, ναι, χειρότερος.
0: Ο στρίγκλος, ναι. Αυτό που μαθαίνω για να κλείσω με τα ρεπορτεζιακά του μπάσκετ του ΠΑΟΚ και να πάμε στο Άρη και παράλληλα είναι ότι μέσα στην εβδομάδα ο ΠΑΟΚ, ο μπασκετικός, θα ανακοινώσει μεταγραφή βόμβα. Έτσι πήραν τα αυτάκια μου. Δηλαδή θα κάνει πάταγο, πώς να σου το πούμε. Όπως θα κάνει ο Άρης με το Σπανούλι θα, και είναι παίκτης που δεν ακούσει και δεν είναι αυτή δηλαδή Μακιντάερ και να είχαμε να λέγαμε. Τι γελάς.
1: Και πήγε με τον Τσίπρα ο δικού. Άλλος και άλλος πήγε με τον Μητσοτάκη. Θα έχουν εκλογές.
0: Εντάξει, εκλογές τι ακόμα αργούν οι εκλογές.
1: Τι αργούνε.
0: Οι εκλογές αργούν ακόμα, μην βιάζεσαι.
1: Τι αργούνε.
0: Για φαγητό Περαία θα ρωτάς το πουλέν σου. Είδες, δεν ρωτήσαμε τον Λίτσκα εκεί που πήγαμε. Δεν ήμασταν Περαία, Αγία Τριάδα ήμασταν.
1: Από τότε που πέθανε ο.
0: Αγία Τριάδα πήγαμε, ο Παρασίδης.
1: Όχι, ποιος Παρασίδης.
0: Ποιος.
1: Ο Γιώργος μας κανόνιζε.
0: Α, ναι, ρε. Μηχανιώνα, Γιωργάρας.
1: Ναι.
0: Εντάξει, ωραία. Εκεί τρώγαμε φοβερά ψαράκια, τρώγαμε.
1: Πέπαινε στο Σταμίδι, πού είχαμε στήριξη εκεί. Ναι, ναι. Ποιος σε χρωστάει τα πιο πολλά λεφτά εκεί. Είναι καλός, καλός. Μπαμ.
0: Ναι, ρε, άστο, υπέροχο.
1: Έτσι κι αλλιώς δεν τα έπαιρνε τα λεφτά.
0: Τίποτα. Είναι ψυχάρα. Ψυχάρα.
1: Κάναμε και.
0: Στον Άρη, εκτός από τερματοφύλακες στον ποδόσφαιρο, για να πούμε λίγο και τα μπασκετικά. Σπανούλι περιμένουν.
1: Ναι, Σπανούλι περιμένουν. Περιμένουν και τον goalkeeper. Ο άλλος έβγε, πήγε στον Ηρακλή.
0: Πάει, Αθανασιάδης ο Ηρακλής. Ο Ηρακλής έχει κάνει τις πιο καλές μεταγραφές.
1: Καλό κουκούτσι, Αθανασιάδης.
0: Ο Ηρακλής θα ανακοινώσει τώρα σωρία μεταγραφών. Είναι 6-7 κλειστά.
1: Πάει ένα κόφτη εκεί το Γιόνσον.
0: Το Γιόνσον θέλει, δεν τον παίρνει. Τον Μπόμπο παίρνει από το, την.
1: Τον Μπόμπο το φέρνει Μπασινά.
0: Κηφισιά.
1: Ναι.
0: Θα πάρει από την Κηφισιά κανένα δύο παίχτες. Τον άλλο τον μπακ από την Κηφισιά τον Μαροκινό.
1: Πάει τελείως Κηφισιά. Του χρόνου δρόμο.
0: Του χρόνου δρόμο.
1: Εκτός να πετάξει κανένα φημί που θέλα.
0: Δεν ξέρω τι είναι χειρότερο. Να γκρινιάζει που δεν βγαίνει ή να γκρινιάζει που βγαίνει.
1: Για ποιον λέει.
0: Για σένα.
1: Τι που βγαίνει. Δεν κατάλαβα.
0: Πού είναι καλύτερα. Α, για τριάδα εκεί. Παιδιά, τώρα μου τα στέλνετε. Πήγαμε χθες. Πού να πάμε, γιατί γινόταν χαμός. Λέει, δεν πεταγόμαστε εδώ. Πόσο κάναμε, κάναμε.
1: Ούτε.
0: Λίγο κίνηση είχε. Δεν λίγο, είχε πολύ κίνηση. Μια χαρά ήταν. Εντάξει. Πήγαμε, μια χαρά φάγαμε. Ήπιαμε, εντάξει, όλα κομπλέ.
1: Ωραία να μένεις εκεί.
0: Σ' αρέσει.
1: Να βουτάς το πρωί όμως.
0: Εκεί ξέρεις. Το έχω συνδυάσει εγώ γιατί πουτζού όταν ήμουν πάπια. Έτσι, γιατί τώρα είμαι κύκνος, έχω πει. Για να μην τα μπερδεύεις. Έμεναν πάρα πολλά κορίτσια που δουλεύουν στα Λούσιφερ. Και ναι. Πήγαινα εκεί πέρα, να ξέρεις. Ναι. Το έχω συνδυάσει ως περιοχή που μένουν τα κορίτσια.
1: Ναι.
0: Γίνεται χαμός, ναι. Να ξέρεις. Εκεί τις νοικιάζουν τις περισσότερες.
1: Ναι.
0: Μακριά λίγο έξω από την πόλη για να μην έχουμε τζουτζουμπουρτζου. Αν θες να πας στα γεράματα εκεί να μπλέξεις τώρα με τα κορίτσια εσύ. Εκεί μένουν όλες.
1: Κάνω μια ώρα προπόνηση το πρωί.
0: Και μετά πας άλλη μια ώρα να βουτάς. Ναι, και μετά να βρίσκεις και τα κορίτσια από το Λούσιφερ που θα ξυπνάνε. Πάνε να πίνουν καφεδάκι.
1: Πόσο θα ζήσω ακόμα.
0: Τι πόσο, ακόμα αυτού έχουμε δρόμο.
1: Δεν ξέρεις.
0: Έχουμε, να μας. Καλά, δεν ξέρεις, ναι, ναι. Για τον Περσίδη που με ρωτήσατε, είναι τελειωμένη η παραμονή του. Έχει δοθεί. Όχι, τον Περσίδη του ΠΑΟΚ, στο μπάσκετ.
1: Α, θα μείνει αυτός, ναι.
0: Ναι, έχει δώσει το okay ο Τρικέρι να παραμείνει.
1: Ναι, με λίγα λεφτά.
0: Εντάξει. Κοίταξε, πλέον στο μπάσκετ και τα λίγα είναι πολλά. Δηλαδή, φαντάσου ότι το συμβόλαιο όλη τη ομάδα πέρσι μπορεί να είναι συμβόλαιο ενός παίχτη.
1: Ναι, ρε.
0: Έχει αλλάξει εντελώς το ίδιο και ο Άρης πλέον.
1: Στην μπάλα η φράγκα, ρε.
0: Αύριο βάλτε τι αμάξι θα πάρει ο ραπ. Μαζάλισε με τα έτη στα αμάξια. Έχει καταλήξει 2-3 τώρα εδώ θα.
1: Δεν μου αρέσει κανένα αυτοκίνητο.
0: Α, έχω να πάμε. Μου σου λέει θα σου πω μετά.
1: Είναι όλα άσχημα, φορτηγοειδή, φακλανοειδή. Δεν έχουν την ιταλική. Φινέτσα του Τζουτζάρο να πούμε.
0: Πάρε με ένα μάξι το 80, ρε φίλε.
1: Όχι,
0: τι να σε πω τώρα.
1: Δεν φτιάχνω όμορφα αυτοκίνητα. Όλα είναι άσχημα.
0: Εντάξει, όλα άσχημα. Πάρε μηχανικά, τεχνολογικά, άλλα. Έχει ωραία αυτοκίνητα.
1: Υβριδικό. Ένα Toyota Aris. Τα τυφιά μου τη Σουλτάνα. Άσε με ένα μάξι ένα αυτά.
0: Έλα ρε, μια χαρά είναι τώρα. Εσύ σε κρινιάρεις πολύ. Εσύ σε γκρινιάρεις πολύ.
1: 500. Για, θα είσαι και πας σε πιλωτήριο μέσα. 500 ηλεκτρονικά θέματα.
0: Εν τω μεταξύ, είπατε για την Παρί, δεν είπατε για την Arsenal που και εκεί έγινε χαμός με επεισόδια. Παιδιά, όταν βγαίνουν 1-1,5 εκατομμύριο κόσμο.
1: Μακριά να πάτε.
0: Ναι, όλο και κάποιοι θα παρισφρήσουν, θα μπουν μέσα και θα κάνουν τα δικά τους. Όταν βγαίνει τόσο μεγάλη μάζα κόσμου.
1: Εγώ, όταν βγαίνει μάζα κόσμου, πάω από την άλλη μεριά.
0: Ακριβώς.
1: Με τους ορακοτάγκους από την άλλη τη μεριά.
0: Υπάρχει ένα δημοσίευμα από την Τουρκία. Η Γκεσδέπε πληρώνει τον Άρη για Σούντμπεργκ. Στο καλό, εγώ θα έλεγα. Πολύ μέτριος. Πάρα πολύ μέτριος.
1: Πληρώνει.
0: Ναι, δίνει κάποια λεφτά για να τον πάρει το Σούντμπεργκ. Η Γκεσδέπε. Η Γκεσδέπε και όλα. Μου φαίνεται λίγο περίεργο το δημοσίευμα αυτό. Ο Χόγκλα καθυστερεί να απαντήσει στον Άρη. Είναι ένα σχάφο ο οποίο άφησε πολύ καλές εντυπώσεις.
1: Ο Χόγκλα δεν μπήκε καλά.
0: Ναι, αλλά
1: στην πορεία προσαρμόστηκε, βλέπω πολύ γρήγορα.
0: Ο παίχτης είναι στη Γρανάδα, εκεί κάνει και το θεματάκι του με το γόνατό του, κάνει μια συντηρητική θεραπεία, έτσι, και περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η απόφασή του, έτσι. Ο Άρης εκτός
1: τον άλλο... ο Καρυπίδης, δεν υπάρχει κι άλλος να πάρει τον Άρη.
0: Ναι, δεν βγαίνει κάποιος, ναι, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει κάτι, δεν υπάρχει κάτι στον ορίζοντα, αυτή είναι η
1: αλήθεια. Είναι εκεί οι ερασιτέχνες, δίθεν να πούμε.
0: Και μια που είμαστε στα Ευρώπα και μπαινοβγαίνουμε, να πούμε ότι η Μαρσέλ κινδυνεύει με ευρωπαϊκό αποκλεισμό. Την Τρίτη θα εξετιαστεί σήμερα ο φάκελός της. Με το θέμα των παράβαση του Financial Fair Play. Και κινδυνεύει να αποκλεισεί από την Ευρώπη.
1: Λογιστή από τα Lidl.
0: Έχει ξοδέψει 157 εκατομμύρια, ενώ έπρεπε να ξοδέψει λιγότερα.
1: Ο λογιστής ήταν μάπας.
0: Θέλει προσοχή αυτό με το Financial Fair Play.
1: Δικηγόρο, γιατρό, λογιστή.
0: Καλούς.
1: Να έχεις καλούς.
0: Δικηγόρο, γιατρό, λογιστή.
1: Ναι, αυτή η τριπλέτα.
0: Και όχι απλά καλούς, και έμπιστους.
1: Ναι.
0: Και έμπιστους. Πρέπει να είναι συγκεκριμένα, είναι δική σου. Νικόλα, παιδιά, τώρα μου στέλνετε ο καθένας τι αμάξι έχετε με. Τι θα κάνουμε.
1: Τι αμάξι, ρε. Κάνα όμορφο εκεί.
0: Όμορφο είναι, ρε φίλε, το
1: όμορφο, έχει,
0: όμορφο είναι υποκειμενικό.
1: Τι,
0: ο καθένας βλέπει με μια γυναίκα, βλέπει μια γυναίκα και ένας μπορεί να πει ωραία φίλε και άλλος να πει σιγά τα ωα. Τι όμορφο.
1: Εμένα μου αρέσει η γυναίκα στεγνή. Τον άλλον τον αρέσει.
0: Σουμερή.
1: Ναι. Εμένα μου αρέσει τα Maxi Compact. Αυτά τα φορτηγά τώρα.
0: Ναι.
1: Όλα τα κάνατε φαρδιά ψηλά αυτά.
0: Τι να κάνουμε, ρε Τίνο τώρα.
1: Τι να τα αμάξια αυτά τώρα.
0: Γι' αυτό λέω, ξέρει πάπια που είναι η Λίμνη. Ο Λίτσικας γι' αυτό μπαίνει εκεί.
1: Πού?
0: Εκεί, Περαία. Λέω, γίνεται χαμός. Κάποτε ως πάπια πήγαινα κι εγώ εκεί.
1: Άσε, κάποτε.
0: Τώρα είμαι κύκνος, τα έχουμε πει. Εντελώς.
1: Κοίτα, όταν το πολύ λες, δεν σε πιστεύουν.
0: Δεν πιστεύουν τώρα, λες.
1: Είμαι κύκνος, είμαι κύκνος. Αν κάνει κανένα πουρνουζάδικο, να κάνει κανένα πλονζό.
0: Ω, πουρνουζάδικο που να πάμε πόσα χρόνια, ρε φίλε. Πλάκα με κάνει από το 8.
1: Ναι.
0: Μια λύπη για Μέλβιν που έφυγε, έχω, λέει. Παιδιά, δεν γίνεται να του κρατήσει αυτού του παίχτε. Αν θες να αλλάξεις level, ούτε ομορούγι, τίμιος παίχτης σε ένα σημείο.
1: Τι
0: να το κάνεις για παραπάνω. Παίχτης
1: γέρος,
0: που έχει μόνο ένα στοιχείο, πάνω τη ρακέτα.
1: Ο άλλος ο γέρος που τα έχει με τη φίλη μου, ο μπασκετμπολίστας.
0: Ποιος γέρος.
1: Ο Τσέμπερλεϊν.
0: Ποιος Τσέμπερλεϊν.
1: Στον πάγο, ο Τσέμπερλεϊν.
0: Ο Μπέβερλι.
1: Ο Μπέβερλι, ναι.
0: Ο Μπέβερλι και αυτός δεν θα μείνει δύσκολα να μείνει.
1: Γιατί
0: ο Πάκου φαίνει τον καλάθι. Έγινε να έχει 2-38 άριδε.
1: Ναι, φαίνει τον καλάθι.
0: Αφού φαίνει Έλληνα εκεί.
1: Άρα η φίλη μου θα μείνει.
0: Μπέβερλι, Μέβιλ, Νομορούγι και Άλεν αποχωρούν. Με εξαίρεση τον Μπέβερλι, άλλοι πολύ σωστά
1: άρα
0: αποχωρούν.
1: Φίλοι μου θα μείνει. Τώρα πού να βρει τώρα λευκό. Ο λευκός τι θα την κάνει τώρα. Αυτή έχει
0: καλά, υπάρχουν και λευκοί που είναι πρικισμένοι.
1: Το πρικισμένο τώρα, τώρα.
0: Υπάρχουν και πρικισμένοι λευκοί. Γιατί υποτιμά του λευκού, δηλαδή. White men can't jump.
1: Στο σεξ πίσω από τον Αφρικανό είναι.
0: Είναι αθληταράδες οι άλλοι. Είναι, κάνουν και κόλπα μου. Νότζιγα, δίζιγα, τρίζιγα. Κάνουν κι άλλα γι' αυτό.
1: Ο λευκός είναι πατάτας. Μόνο οι Σέρβοι είναι. Ανταγωνιστική.
0: Σέρβους και εσύ που με 2,5 ώρες έχεις γράψει high score.
1: Με τώρα παλέμαχος πάει.
0: 2,5 ώρες μόλις το είπες, ρε φίλε, από τις 2,5 ώρες εκεί πρέπει να έκαψες φλάτζα, έτσι. Στις 2,5 ώρες πρέπει να έκαψες τη μηχανή.
1: Την έκαψε.
0: Τέντωσες τη μηχανή. 2,5 πήγε να κάνεις high score και μετά είχαμε και τα ντράβαλα. Και τώρα αυτού για την αρχή, όχι, ακόμα είσαι μάχημος, εγώ σε βλέπω.
1: Έλα, προπόνηση
0: πολύ. Είσαι μάχημος ακόμα. Όσο βλέπω να κινείσαι, να κάνεις, να ράνεις, είσαι μάχημος. Δεν το συζητάμε καν. Λοιπόν, break.
1: Ναι.
0: Επιστρέφουμε.
1: Γι' αυτό τον Τέντογλου, τον πεδαρά, θα πούμε τίποτα.
0: Τεντόγλου, όχι Τέντογλου. Τεντόγλου.
1: Τον Τεντόγλου.
0: Ναι, αυτό είναι ο Καραλής όμως που βλέπεις εδώ.
1: Α, τον Καραλή.
0: Άλλος είναι αυτός, ναι.
1: Τον Τεντόγλου, θα πούμε τίποτα.
0: Τι να πούμε, πεδαρά.
1: Θα δώσει κι ένα επιχειρηματία και ένα φράγκο, ρε κουβαρτάδε.
0: Είναι από τους λίγους, νομίζω, που επειδή είναι εντάξει, αυτό είναι
1: ο Καραλής. Θα τον βάλετε σε κάνα στρατό, ρε Μητσοτάκι, να πούμε. Όλο συγχαρητήρια και λουλούδια. Τι αν τα κάνω, τα λουλούδια πάνω στους πεθαμένους, ρε!
0: Το ερώτημα είναι άλλο. Είναι ξεκάθαρο ότι το δίπολο Παναθηναϊκού Ολυμπιακού αγωνιστικά του χρόνου από ΠΑΟ και Άρη μπορεί να σπάσει. Διαιτητικά όμως είμαστε αιώνες πίσω. Θα έχουμε πολλά κλάματα του χρόνου.
1: Κοίταξε, διαιτητικά.
0: Συμφωνώ, Ιωντοφίλο.
1: Ο άλλος πήρε την ΕΠΟ και δεν πήρε
0: τίποτα.
1: Θα έχουμε
0: πολλά κλάματα του χρόνου και από ΠΑΟΚ και από Άρη.
1: Όταν δω εγώ τώρα είμαι διαιτητής.
0: Ναι.
1: Και βλέπω το Μιστακίδη. Βασιλιάς του Καλκού.
0: Ναι.
1: Δεν θα τον παίξω στραβά άμα δεν με δώσει κουρασάν.
0: Θες κουρασάν εσύ. Εγώ ξέρω πάντως.
1: Σάμαλι θα
0: θέλω. Ξέρω πάντως ότι στη Σερβία, Ερυθρός και Παρτιζάν δεν μπόρεσαν να πάνε στο τελικό.
1: Ναι.
0: Στην Ιταλία πάλι οι μεγάλες ομάδες δεν μπόρεσαν να πάνε στο τελικό. Άμα ο άλλος είναι καλύτερος, κερδίζει. Ναι. Δηλαδή σε όλη την Ευρώπη γίνεται, στην Ελλάδα γιατί να έχουμε σοκ και καλά. Δηλαδή ο Παναϊκός φέτος. Ο Παναϊκός φέτος ήταν πολύ μέτριος.
1: Ναι.
0: Γιατί με το Στανιό, ρε φίλε. Άσο να το δούμε το καλάθι κεφάλου του Ταερή 0-1 και έλα να σε παίξω εδώ 50-50 με γεμάτο παλατάκι, όχι με 6.000 κόσμου και με καλή διαιτησία. Τέλος πάντων, θα πάμε σε κομψό και θα επιστρέψουμε να ανοίξουμε και γραμμές στα 390, ό,τι γουσταρίζετε. Μπήκαμε πλέον στον Ιούνιο. Καλή μεταγραφική σεζόν έχουμε με λιγότερες γκρίνιες, μύρλες, αν και δεν το βλέπω.
1: Εγώ θέλω γκρίνιες, μύρλες.
0: Εσύ θες γκρίνιες, μύρλες. Πάμε σε break και επιστρέφουμε.
2: Μια προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιόν στο κέντρο της πόλης.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψώνια?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Οτοβιζιόν για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπολής!
2: Και τώρα, το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.

0: Καλή σας ημέρα. Άθλιψη σκόρπισε στο ελληνικό ποδόσφαιρο είδη του θανάτου του Μάριου Κονόμη σε ηλικία μόλις 44 ετών. Ο πρώην διεθνής αμυντικός της ΑΕΚ και της Μπολόνια έχασε τη μάχη για τη ζωή στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων μετά από σοβαρό τροχαίο με τη μοτοσυκλέτα του. Σύσσωμος ο αθλητικός κόσμος, η ΕΠΟ, η Super League και ο ΨΑΠ εκφράζουν τα συλληπιτήριά τους για την πρόωρη απώλεια. Αποκλειστικά στον οργανισμό του ΠΑΟΚ ανήκει τελική απόφαση για το μέλλον των Μαγκόμεντος Ντόεφ και Φιοντόρ Τσάλοφ, όπως ξεκαθάρισε ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Έντονος προβληματισμός επικρατεί στη Θέλτα για τις μέτριες εμφανίσεις του Κάρλος Πέρεθ, ο οποίος έχει ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο με την ισπανική ομάδα. Ο Πέρεθ ολοκλήρωσε τη φετινή σεζόν στον Άρη, καταγράφοντας 23 συμμετοχές και ένα γκολ. Σε προχωρημένες συζητήσεις με τον 33χρονο Δανό μέσο Γιάννης Γιόνσον, βρίσκεται ο Ηρακλής με τον Παναγιώτη Μονεβασιώτη να έχει καταθέσει μια ιδιαίτερα υψηλή οικονομική πρόταση. Στο μπάσκετ, ο σχεδιασμός του ΠΑΟΚ για την περίοδο 26-27 έχει προχωρήσει σε βαθμό που ξεπερνάει το 80%, με τις περιπτώσεις των Ραϊκουάν Γκρέι και Κάιλ Αλεξάνδερ να βρίσκονται σε πρώτο πλάνο. Ο Βασίλης Πανούλης αποτελεί τον κύριο στόχο του Άρη για την τεχνική ηγεσία, με την οριστική απάντηση για τριετές συμβόλαιο να αναμένεται εντός των ημερών. Την τρίτη του μεταγραφή ανακοίνωσε ο Ηρακλής, εντάσσοντας το ρόστερ του τον 24χρονο Αμερικανό σέντερ Τζέικοπ Χάτσον μετά τους Κουκ και Αρνόκουρο. Παράλληλα, η ομάδα του Ζόραν Λούκιτς εξετάζει ζεστά την περίπτωση του Cleveland Melvin, που αποχωρεί από τον ΠΑΟΚ ενώ έκανε κρούση και για τον Αρνόλντα Σκουλμπόκα. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
1: Στα διόδια κάποια απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
0: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
3: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
4: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μία δέσμευση. Μία λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζονται.
5: Να ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο.
6: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί. Σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία. Α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε. Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
7: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού τηλέφωνο 2393 021 222.
8: Στο ΚΔΑΠ το

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμης, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2 ευρώ και 9 λεπτά. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 2,32. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 29% φθηνότερα, 95 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς στη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
3: Σου αρέσει το καινούριο μου σπίτι?
4: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
3: Α, okay. Να φτιάξω κάτι να φάμε?
4: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
3: Α, θες να βγούμε, δηλαδή?
4: Όχι βέβαια. Πού αλλού θα βρω την ιδανική θερμοκρασία?
5: Λύσεις κλιματισμού Higher από την MGD Energy. Ιδανική θερμοκρασία χειμώνα-καλοκαίρι για ούτε κρύο ούτε ζέστη. Υψηλή απόδοση με χαμηλό κόστος από τη νούμερο 1 μάρκα στον έξυπνο κλιματισμό στον κόσμο. Κεντρικός διανομέας MGD Energy.
6: Νέο κατάστημα Higher στη Θεσσαλονίκη από την Earth Cool. Επίσημο συνεργάτη της MGD Energy. Πόντου 181 στην Καλαμαριά.
7: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
9: Τηλέφωνο για σένα!
7: Ποιος είναι?
9: Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
11: Στο πάρι, σουτάρι και... η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
12: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
15: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
16: Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των jackpots στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
17: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλή σας ημέρα, καλό μήνα και καλή εβδομάδα. Πάμε μια βόλτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζεται το χαμός με τα slot jackpots που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα jackpots μοίρασαν 1.946.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Regency Casino Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Dollar Storm με 200.000 ευρώ, ακολουθεί το Caribbean Street Poker με 169.000 ευρώ και τέλος το Gold Stacks με 166.000 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία jackpots θα μοιράσουν πάνω από 535.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα.

0: Λοιπόν, όλοι έχουμε την αίσθηση ότι τα Nighties ήταν πριν 20 χρόνια. Κι όμως το 1996 βρίσκεται ήδη 30 χρόνια μακριά, αφού το Regency Casino Θεσσαλονίκη γιορτάζει 3 δεκαετίες λειτουργίας και το γιορτάζει φυσικά όπως του ταιριάζει. Με μεγάλες κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων, με χιλιάδες ευρώ μετρητά και εντυπωσιακά δώρα, φαντασμογορικά live shows, λαμπερούς guests, μοναδικές εορταστικές γεύσεις και μεγάλες εκπλήξεις. Φέτος η πόλη δίνει ραντεβού στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Fest of the best λοιπόν, 30 χρόνια και τα καλύτερα έρχονται. Λιμεράρες, buongiorno a tutti, όπου κι αν είστε. Rappen cool, cool and Alex from college, and gentlemen. Alex,
1: κόμεστα.
0: Μπαίνε, βγαίνε. Τι κάνεις εδώ τώρα, πού είναι ο άλλος, έστειλε εσένα τώρα.
1: Εμένα, γιατί βαριέται κάτι που πει, για κάπου καμισάρο μαζί.
0: Κάτσε, έχουμε γραμμές τώρα εδώ, κάτσε κι άκου. Έλα. Με τα αρώματά σου βλέπω μοσχοβολάς.
2: Ο άνθρωπος κάνει 12 μήνες το χρόνο διακοπές.
0: Ζωάρα!
2: Κάνει...
0: Εγώ τον είχα και στο στρατό. Ήταν 12 μήνες κάτω από ένα στάγκερ. Εμείς...
1: 12 μήνες. 3 μήνες υπόλοιπο.
0: 3 μήνες υπόλοιπο κάτω από ένα στάγκερ ήταν. Πώς πήγαιναν τα φίδια, τι κάνετε τώρα εδώ, με έχετε φλωμώσει τα αρώματα. Έφερε ο άλλος, βάζει και εσύ ρε. Τέκνο. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε γραμμές.
2: Τι γραμμές να ανοίξει, ρε.
0: Με φλωμώσατε για να σου
1: πει. Να μου βγει ο πολιτής.
2: Τι είναι, μυρτό κολόνια.
0: Πώ με φλωμώσατε.
1: Αυτό είναι, δεν είναι μυρτό, αυτό είναι Armani U.
0: Armani U.
1: Armani U.
0: Armani
1: U. Armani U. Κάνει Armani U και μετά κάνει Armani U.
2: Armani και μετά πα να βρει τον Καρκαμάνι.
0: Να πω, δώσω μια είδηση, αγοράζει τα δικαιώματα του Χόγκλα. Και ενεργοποιείται αμέσως συμβόλαιο 3 ετών για τον Καμερουνέζο. Άρα ο Άρης τον κρατάει το χώρο.
2: Ναι, αλλά το ποδάρι του κάτι.
0: Πήγε σε γιατρούς εκεί στην Ισπανία. Για 3 χρόνια τον παίρνει το Χόγκλα. Καλό χάφο.
2: Δεν ξέρω αν τον παίρνει το Χόγκλα. Εγώ ξέρω το ποδάρι του Χόγκλα.
0: Πάμε γραμμές, δεν μιλάμε καθόλου. Καλημέρα. Έχουμε και Άλεξ από Κόιτ. Είναι μαζικό
1: διακοπέ τη Ελλάδα.
0: Γεια σου, ρε Άλεξ, εδώ έχει φάνο. Ο φίλο μου ο Πάρη σε λατρεύει. Έτσι. Σε γουστάρι, Άλεξ, έκανες και καμιά δεκαριά τα του Ας Πάοκ.
1: Ναι.
0: Ωραίος. Τώρα τα κάνεις.
1: Μεγαλέξαμε και Βεργίνα.
2: Εκεί.
1: Να χαράζετε την ιστορία. Η Μακεδονία είναι μια βακαμένος με το τσίπα την πούλη.
0: Το άλλο που μας είπες έξω με το Viagra και το τέτοιο.
2: Μη, όχι, όχι.
1: Θα μαμιζεί τον ύμνο. Μη. Βέβαια, Viagra και Λεξοτανίλ.
0: Ναι, άμα πάρει Λεξοτανίλ και Viagra, τι.
2: Θα παθωθεί τον ύμνο. Καθίστε καλά.
0: Κλέγαμε έξω με τον Άλεξ. Καλημέρα, ναι.
2: Έλα, φίλε, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Γεια σας, κύριε.
2: Καλημέρα.
3: Ο ηλικιωμένος 69, λέω εγώ 70, μου λέει ότι είμαι ο.
2: Πότε είσαι γεννημένος,
3: μου λέει. Σου είπα το 56.
2: Το 56, άμα πεθάνεις ο μπαμπούλας θα αφαιρέσει. 2026, μείον 70 θα γράψεις. Άσε τώρα 69.
1: Εγώ τα ίδια.
3: Έχω πρόβλημα, δεν έχω πρόβλημα.
1: Εγώ 69.
2: Ναι, αλλά το κρύβεις τον ένα το χρόνο.
3: Άντε πάλι ξανά.
0: Πες ο 70 για να μην έχουμε τα
3: 71.
0: Και ένα
1: αέρα για σένα. Εγώ μας τορκώσα που είναι στην ηλικία μου, 46 από καρκίνο. 56 από καρκίνο.
3: Λοιπόν,
1: ναι.
3: Ήθελα ο παλιός φίλος του ΠΑΟΚ είμαι.
0: Ναι.
3: Σας έχουμε ξαναμιλήσει. Τελευταία φορά μιλήσαμε πριν το τελευταίο μάτσο με τον Παναθηναϊκό, το τελευταίο αγώνα με τον Παναθηναϊκό. Mm-hmm. Ήθελα να πω κάτι που έχει σχέση με την αντιμετώπιση που έχουμε στον Σαββίδη. Και την έχει ως ένα βαθμό και ο Κουλιανός.
2: Σε όλους έχει την ίδια.
0: Την ίδια στάση έχω σε όλους.
3: Ωραία. Ρε, παιδιά, δεν κατηγόρησα κανένα.
0: Ναι. Απλά ό,τι βλέπουμε το καταγράφουμε.
3: Λοιπόν, εγώ λέω το εξής. Ότι ο... Γεγονότα. Ένα γεγονός λοιπόν είναι ότι αν δεν είχε έρθει ο Σαββίδης ή με το που ήρθε ο Σαββίδης, δεν ξέρουμε τι θα γινόταν, δεν είχε έρθει, μπορεί να μας έπαιρνε άλλο κλπ. Με
2: το που ήρθε ο Σαββίδης, κόμμα, ναι.
3: ο ΠΑΟΚ πήρε τίτλους και ανέβηκε επίπεδο και άλλαξε συνολικά η κατάσταση της ομάδας. Αυτό είναι γεγονός, δεν μπορεί να το αρνηθεί κανένας.
0: Ναι.
3: Δεύτερον, είναι ευεργέτης του ΠΑΟΚ. Δεν είναι ευεργέτης του ΠΑΟΚ. Ευεργέτες είναι αυτοί που κάνουν νοσοκομεία, που τα χαρίζουν και χωρίς να φοροδιαφεύγουν κτλ. Ο Σαββίδης έκανε αυτά που έκανε με τον ΠΑΟΚ και για τον ΠΑΟΚ, έχοντας ταυτόχρονα, όπως και άλλοι επιχειρηματίες, ένα πολύ ισχυρό χαρτί, μια ασπίδα και για άλλες επιχειρήσεις.
2: Ναι, αλλά αυτό στην ασπίδα διαμετέπωσε σε τίτλους.
3: Δεν κατάλαβα.
2: Αυτό έφερε τίτλους.
3: Όλοι. Ναι. Εδώ ο Ηλιόπουλος είναι.
0: Μπορεί να ερχόταν, θέλει να σου πει ο Ντίνος, ήρθαν κι άλλοι. Ήρθαν κι άλλοι να το κάνουν αυτό.
2: Δεν πήρε τίτλο
0: και δεν έπαιρναν τίποτα. Αυτό σου λέει. Έχουν έρθει πριν ήταν... το Σαββίδι κι άλλοι με την ίδια έτσι, διάθεση να βάλουν κάποια χρήματα, να έχουν τον Πάοκ σαν ασπίδα, ήταν... αλλά δεν πήραν τίποτα. Ήταν... Αυτό λέει ο Τίμος.
3: Κανένας δεν ήταν επιχειρηματίας του μεγέθους του Σαββίδι.
2: Αυτό λέμε.
0: Αυτό
3: κανένας από τους προηγούμενους.
0: Αυτό λέμε.
3: Αυτό όμως δεν αλλάζει ότι είναι μεγάλος επιχειρηματίας. Δεν αλλάζει το γεγονός ότι ο Πάοκ είναι μια ασπίδα για το Σαββίδι.
0: Ο ΠΑΟΚ λοιπόν, είναι ασπίδα τελών... για οποιονδήποτε έρθει να τον αναλάβει.
3: Για οποιονδήποτε επιχειρηματία. Ναι.
0: Είτε είναι ο Βασαβίδης, είτε είναι ο
1: Πάοκ. Εμείς είμαστε ΠΑΟΚ.
3: Άρα τώρα που τον έχει ο Σαββίδης είναι ασπίδα για το Σαββίδη. Και για να τελειώνουμε, θέλω να πω το εξής.
0: Ναι.
3: Δεν μπορούμε στο όνομα του τι συνέβη μέχρι τώρα να αγνοούμε τι γίνεται εδώ και πέντε χρόνια. Εδώ και πέντε χρόνια. Βγάλε το πρωτάθλημα το οποίο ήταν πρωτάθλημα.
0: Πώς έγινε να το βγάλω, ρε φίλε. Δεν έγινε να το βγάλω όμως.
3: Τι βγάλω, γιατί να το.
0: Πήρε και κύπελο, πήρε με τον Ολυμπιακό. Πώς θα τα βγάλω, δηλαδή. Ωραία, βγάλω τα καταλήξω. Ναι, άντε, τα βγάλω.
3: Η ομάδα είναι η ίδια τα τελευταία πέντε χρόνια με τα ίδια προβλήματα. Το ότι έσπασε ο διάλογος πολλά ποδάρια και πήραμε το τελευταίο πρωτάθλημα δεν αλλάζει. Ότι ο τρόπος διοίκησης της ομάδας και ο τρόπος που βλέπει
0: αυτό
3: ο Σαββίδης,
0: το λέμε. Αυτό το έχουμε πει και εμείς. Δεν διαφωνούμε. Άμα πας εκεί και γι' αυτό υποτίθεται γίνεται όλη η ιστορία τώρα
3: λέω,
0: να αλλάξει ο τρόπος λειτουργίας. Μαζί σου είμαστε.
3: Άρα λέω, επειδή εγώ δεν πιστεύω ότι ο τρόπος λειτουργίας και ο Παπαδόπουλος θα σώσουν τα πράγματα.
0: Να το δούμε.
3: Ή ο Σαββίδης πρέπει να αλλάξει συνολικά αντιμετώπιση, αν μπορεί. Γιατί ο άνθρωπος μπορεί να θέλει και να μην μπορεί. Ή να δώσει τον ΠΑΟΚ και να τελειώσει η ιστορία. Δεν υπάρχει δηλαδή, δεν είναι ταμπού.
2: Σε ποιον να το δώσει,
3: σε όποιον ενδιαφέρεται να τον πάρει.
0: Δεν έχει εξεφράσει. Κανένα δεν έχει εξεφράσει για να πει θα πάρω τον ΠΑΟΚ.
2: Ξέρει πόσα εκατομμύρια χρωστάει ο ΠΑΟΚ στην ημέρα με αυξήσει με τον
3: Κουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκου
2: πάνε δες.
1: Έφερε το βάζει στο Ελλάδα και έφερε παράγει.
2: Δεν είναι τώρα, δεν είναι τώρα.
0: Σε καλά πάντως φίλε 70χρονε να σου πω κάτι. Εγώ βλέπω 69, εγώ βλέπω ότι ο ΠΑΟΚ αυτά τα χρόνια που λες ότι δεν κάνει δεράνι, που συμφωνώ ότι ο τρόπος λειτουργίας είναι λάθος και γι' αυτό.
3: Τα 5 είπα, δεν είπα, ο Σαββίδης τον έχει 12. Εγώ είπα τα τελευταία 5.
0: Τα τελευταία 5 δεν έχουν γίνει όλα τα χρόνια, έτσι τέλος πάντων. Ξέρω ότι στα μισά έχει παίξει το καλύτερο ποδόσφαιρο.
3: Αυτό τι σημαίνει.
0: Τι σημαίνει.
1: Λέει τι θα παίζω μέχρι τον Ιανουάριο.
0: Ξέρω ότι στα άρα κάτι πάει να κάνει πολύ καλά και κάπου δεν το τελειοποιεί, κάπου δεν το ολοκληρώνει. Ξέρω ότι μέχρι τα Φεβρουάριο.
3: Εγώ λέω ανάποδα.
0: Ναι.
3: Εγώ λέω ανάποδα ότι έχει ένα προπονητή ο οποίος παρά τις αιμονές που έχουν όλοι παίρνει το 120% από τους παίκτες, τσιτώνει κάθε χρονιά τα πράγματα να πάρει όσο μπορεί περισσότερα. Και δεν έχει τη βοήθεια από τη διοίκηση.
0: Ωραία. Ας του δώσετε βοήθεια. Επομένως θα τελειώνουμε, αν είναι αυτό που λείπει.
3: Και παικτών και έγκαιρων μεταγραφών. Απορώ δηλαδή γιατί. Και εσείς δεν το κρύβετε. Ανησυχείτε φέτος βλέποντας ότι πάνε να γίνουν ό,τι γίνεται κάθε χρονιά.
0: Πάντα ανησυχώ. Πάντα.
3: Μεταγραφές Σεπτέμβριο.
0: Εδώ 70χρονο παδέ μου. Εδώ έχω βγάλει λαρίγκια. Φορ, φορ, φορ. Χαφ, χαφ, χαφ. Πάντα το κάνω, μην αγώνες. Να σε καλά. Να σε καλά.
2: Άμα βγάζουμε 10 λεπτά.
0: Ναι, κριτική να ξέρετε, από αυτό το μικρόφωνο θα περάσουν όλοι. Όλοι, δεν υπάρχει κανένας να γλιτώσει.
2: Οντισιόν κριτικής.
0: Βέβαια, όλοι.
2: Καλησπέρα.
0: Καλημέρα, ναι.
2: Μάλλον καλημέρα, ναι.
0: Έλα, φίλος. Αλλά είναι πάντοτε καλοπροαίρετη κριτική. Ναι. Πάντοτε, το ξαναλέω, ναι. Έλα, φίλε.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
4: Καλημέρα από το Μυρμήγκι.
0: Μυρμήγκι, εσένα ψάχνει.
2: Έλα, ναι, Μυρμήγκη εδώ.
4: Φάρσαλα.
0: Φάρσαλα, Μυρμήγκη.
2: Φάρσαλα.
4: Μυρμήγκη, ναι, το Φάρσαλα. Ναι.
0: Οι τέτοιοι. Οι τερμίτες.
2: Τερμίτες.
0: Μυρμηδόνες, μυρμηδόνες, μυρμηδόνες. Έλα. Έλα, Μυρμηδόνα μου, καλά.
2: Θα αργήσουμε, φίλε, 5 λεπτά έχουμε. Άστα τώρα το Μυρμήγκη. Πάμε πιο γρήγορα.
4: Μισό λεπτό θα μιλήσω. Ναι. Εγώ στέλνω μηνύματα, φίλε μου. Ναι. Ραπ και κουλ, στέλνω μηνύματα και δεν έρχονται. Γιατί, πού τα στέλνω, πήρα τηλέφωνο.
0: Πού στέλνει μηνύματα, Μυρμηδόνα μου.
4: Στο 54-301.
0: Μπες και στείλε εκεί που μας κράζουν και μας βρίζουν όλοι εκεί που μπαίνουν για να ξεδίνουν.
4: Εμένα η κυρία μου είπε, ναι. Στέλνω 95,5
0: ναι.
4: Κενό το μήνυμα αποστολή στο 54-301.
0: Ναι, μάλιστα.
4: Και δεν έχω. Εγώ ναι. σας ακούω από το Βόλο.
0: Από το Βόλο μας ακούς.
4: Ναι, δηλαδή αναμετάδοση από τον Βόλο. Δεν πιάνω 95.
2: Κάνε αναμετάδοση.
0: Κάνε αναμετάδοση, ναι, ναι, ναι. Ναι.
4: Λοιπόν, καλή σας ημέρα.
0: Γεια σου, Μυρμηδόνα μου, να δούμε πώς το κάνουμε. Για τα μαχαιρώματα στην Αγγλία, για το ποτάμι, είπαμε παντού, παιδιά, γίνονται αυτά. Εγώ τα λέω στον Τίνο διαρκώς. Τα λέω διαρκώς. Μην νομίζω ότι γίνεται μόνο εδώ πέρα στην Ελλάδα. Γίνονται παντού. Παντού. Καλημέρα.
5: Καλημέρα, εγώ είμαι.
0: Ναι, εσύ, αδερφέ.
5: Καλημέρα Νίκο, καλημέρα Κώστα.
0: Ναι.
2: Ναι.
5: Τι έγινε, πού είμαστε?
0: Εσύ να μας πεις.
5: Τώρα στον δρόμο είμαι, μπορεί να φάει το σήμα Φραγκφούρτη είμαι Νίκο.
0: Έλα Φραγκφούρτη, ωραία πόλη Φραγκφούρτη, εκεί θα γίνει του χρόνου τελικός του Europa.
2: Ναι.
5: Θα έρθεις?
0: Έτσι λέω να έρθω από τώρα.
1: Αφού θα πάμε εκδρομή με τον ΠΑΟΚ, θα πάμε τελικό. Θα πάμε τελικό.
5: Να σε φιλοξενήσω κιόλας, και όσοι έρθετε
0: και
5: να
0: και μόνο που μου το είπες τηλέφωνο. Είναι σαν να το έκανε κιόλα.
2: Όχι, δεν είναι το ίδιο. Αλλά το κάνει κι άλλο το λέει.
0: Ναι.
5: Να έρθεις, έλα ρε, έλα εδώ.
0: Πάμε μαζί,
5: έλα
0: ρε φίλε.
2: Εδώ,
0: ρε,
2: έρχομαι, ρε.
0: Αυτό μετά θέλει να τον πα και στα μπουρνουζάδικα θέλει.
5: Έλα ρε, αγαπημένη φαλάκρα. Θα σε πάω από κοντά. Θα σε τρελάνω.
2: Πόρε, παιδί.
5: Είδα, ακούς.
0: Ναι.
5: Είδα, έχουμε και μια κρυφή. Κοινή αγάπη βλέπω.
0: Για πέστε την.
5: Αντίκες.
0: Α, κουστάρετε αντίκες. Τώρα αυτός κοζάρει ένα μάξι τώρα. Όχι, δεν θα πάρει αντίκα. Τώρα θα πάμε Τετάρτη Πέμπτη.
5: Αφού αντίκα είναι κι αυτό.
2: Φύγε.
1: Το Γιώτα Γιάρης πάρε. Αυτό που λέει. Το Γιώτα Γιάρης υβριδικό. 23.000.
2: Η μισή Ελλάδα το Γιώτα Γιάρης έχει πάρει.
0: Βλέπω ψηφίζουν.
1: Γιατί το καλύτερο αμάξι.
0: Στα χειρότερα του δες εδώ πέρα. Είναι 76-24. Στα χειρότερα του.
1: Δεν θα μιλάω.
2: Πάω κρετρό.
0: Ναι, κάνει γκάλου το φιλαράκι εκεί.
2: Ναι.
0: Στα χειρότερα του είναι 76-24. Όχι στα καλύτερα. Στα χειρότερα.
2: Κάτσε για πάνε.
0: Καλημέρα, τελευταίο, ναι. Α, τέλος, μας διώξανε. Κουλ βαριά, θυγινά για τη σημερινή εκπομπή. Λέει, σε έχουν μουρλάνει. Ήρθε και ο Άλεξ. Τι να κάνω, ρε παιδιά. Τι να κάνω. Θα πει κανένα ανέκδοτο για να.
1: Εννοείται.
0: Έλα, ρίξε.
2: Όχι, μην είναι βρυσίδι.
1: Όχι.
0: Ξέρει ο Άλεξ.
2: Ξέρει.
0: Σαν τον άλλο με την πίτσα.
1: Όχι. Τι διαφορά έχει η Πέψη από την Coca-Cola, ξέρετε.
2: Για πε.
1: Η Coca-Cola βοηθάει την Πέψη. Η Πέψη δεν βοηθάει την Coca-Cola.
0: Για το άλλο ήταν ωραίο. Με το Viagra και το τέτοιο ήταν ωραίο. Το άλλο ήταν ωραίο.
2: Με το Viagra και το Lexotanil.
1: Πάει ένα στο γιατρό και λέει: γιατρέ, τέρμα το χέρι μου. Λέει: πίνεις πολύ, όχι το μισό χέρι είναι δεκάτο. Και λέει: το δεξί σε αριστερό πάμε για μπάσκετ. Πάμε να πάρουμε το ψηλό μαζί μας. Πάμε κανένα σινεμά που να πάμε. Όλα βαλακίες. Πάμε να δούμε καμιά Honda. Λέει: πετάει το ψηλό, ώρες δεν μπορώ να είμαι εγώ.
0: Λέγε το. Χάρη.
6: Πάμε να πούμε μέσα όλα αυτά και τα αποτελέσματα του Γκάλου. Εδώ πέρα γκαλίτσα με Κωστή. Λοιπόν,
0: ναι.
6: Τέσσερις επιλογές είχαμε στο ερώτημα. Ποιοι οπαδοί παύλα φίλαθλοι ομάδων θα είναι πιο δυσαρεστημένοι από τη διοίκησή του στο τέλος του καλοκαιριού?
0: Όχι, τώρα προνοείται, προβλέπετε ποιο θα γκρινιάζει πολύ.
6: Ντέρμπι δεν είχαμε.
0: Δεν είχαμε.
6: Την ντέρμπι στην τελευταία θέση μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού με 2 και 5% αντίστοιχα στις τελευταίες θέσεις.
2: Όχι, Άρη και Παναθηναϊκού.
6: Όχι, Ολυμπιακός 2%, 5% ναι. Παναθηναϊκός.
0: Άρα λένε ότι δεν θα γκρινιάζουν κάτω, εδώ θα είναι τα γκρίνια.
6: Ναι, και τώρα εδώ πέρα οι γκρίνιες από την πλευρά του Άρη έχουν συγκεντρώνουν 22%, ενώ το υπόλοιπο 72% πάει στον ΠΑΟΚ.
0: ΠΑΟΚΣΙΣ, άμα δεν ακούσει και αυτή η εβδομάδα κάτι, θα τρέχουν τα σάλια σαν τα σκυλιά. Έσα είναι. Έσες, άρεσαν οι πατούσες της. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα κανονικές πατούσες. Χθες πήγαμε στην παραλία, δεν σε είδα να χαζεύεις πατούσες.
2: Αφού δεν πήγαμε στη θάλασσα.
0: Έβρα, πάμε να φορά πιο θάλασσα, έτσι, πιο inside. Λοιπόν, Ερμάνος μου, αυτοί ήμασταν. Rap and cool αύριο, πουρνό, λίγο μετά τις 8, με ό,τι κινείται, εκτελείται. Κύριε Καζαμπάκα, τα σέβη μας για την αρρωγή σου και σήμερα. Έρχονται πλακοτελίσσες στη μία τα ραφάλ του Γιώργου Μπούζου. Να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρα εδώ στο 95 και 5 και το Μετρόπολης. Φιλιά στο σπίτι! Αμπιεντό!
7: Η ώρα είναι 11. Ώρα να έρθει στα Φορόλ. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Lucky.
8: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
9: Lucky.
8: Τάκι.
9: Lucky 13.
8: Τάκι με λένε, είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
9: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα Φορόλ. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
8: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
10: Κύριε Lucky, έτοιμα.
8: Τάκης.
10: Κύριε Τάκη. Στα Φορόλ είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται Φορόλ.
7: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ είσαι Lucky.
10: Και σε λένε Τάκη.
11: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
12: Καλή σας ημέρα. 7 βουλευτές αποχώρησαν από τη Νέα Αριστερά βάζοντας ουσιαστικά τέλος στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Η Αλέξης Χαρίτσης, Εφή Αχτσιόγλου, Νάσος Ηλιόπουλος, Θεανό Φωτίου, Μερόπη Τζούφη, Χουσέιν Ζεϊμπέκ και Δημήτρη Τζανακόπουλος με κοινή επιστολή τους ανακοινώνουν την ανεξαρτητοποίησή τους και την αποχώρησή τους από το κόμμα. Στη Νέα Αριστερά παραμένουν η Σία Αναγνωστοπούλου, η Πέτη Πέρκα, ο Ευκλήδη Τσακαλώτος και ο Θοδωρής Δρίτσας. Σε ένα ακόμη κομβικό στάδιο μπαίνει σήμερα η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών, καθώς το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας καλείται να αποφασίσει για το ποιοι από τους φορείς και τα πρόσωπα, τα οποία έχουν δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας, θα συμμετάσχουν τελικά στη δίκη. Στο εδάλιο βρίσκονται συνολικά 36 πρόσωπα, μεταξύ των οποίων στελέχη και υπάλληλοι του ΟΣΕ, της ΕΡΓΟΣΕ, της Hellenic Train, της Ρυθμιστικής Αρχής Ιδροδρόμων, αλλά και υπηρεσιακοί παράγοντες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθεί το μεσημέρι ο 49χρονος καθομολογίαν δράστης της γυναικοκτονίας στην Καλαμάτα. Αναμένεται να του ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενδοοικογενειακή βία και του νόμου περί όπλων. Ο ίδιος φέρεται να επιχείρησε να σκηνοθετήσει τη σκηνή του εγκλήματος, καθώς υποστήριξε πως το θύμα επιχείρησε να του επιτεθεί με μαχαίρι, αλλά δεν έφερε αμυντικά τραύματα. Τα δύο παιδιά της οικογένειας θα υποβληθούν σε τοξικολογικές εξετάσεις για να διαπιστωθεί αν ήταν ναρκωμένα. Παραμένει τέλος ρευστή κατάσταση στη Μέση Ανατολή, παρά τη συμφωνία αμοιβαίας αποκλιμάκωσης ανάμεσα σε Ισραήλ και Χεσμπολάχ. Ο Λίβανος ανακοίνωσε μερική κατάπαυση του πυρός μεταξύ της Χεσμπολάχ και του Ισραήλ που οδηγεί στην αποκλιμάκωση της σύγκρουσης, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος εκτίμησε πως την επόμενη εβδομάδα θα προκύψει συμφωνία και με το Ιράν, αν και η Τεχεράνη μέχρι στιγμής δεν έχει απαντήσει στην πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις της ημέρας στο www.metrosport.gr.
13: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
14: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
15: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
16: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
15: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
16: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
17: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Μυρίζει λουκουδιά!
4: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
3: Πού πήγε πάλι!
4: Όπου κι αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
3: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
4: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
5: Πετσάπ 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
6: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές.
7: Και εσύ τι είπες?

0: Λύση αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
1: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Οι τείχοι δεν έχουν μόνο αυτιά, έχουν και στόμα.
3: Εξωτερική τύχη. Καμία τύχη. Μία κρύο, μία ζέστη. Νησάφι. Χρειαζόμαστε ανανέωση. Με Granico Refresh Vitex. Νανοακριλικό χρώμα για ανανέωση της εξωτερικής θερμομόνωσης.
4: Κορυφαία προστασία και αντοχή σε μούχλα με διατήρηση της υφής. Γρήγορο στέγνωμα σε χιλιάδες απίθανες αποχρώσεις.
5: Από τον απίθανο σε χρώμα, διακόσμηση, δομικά υλικά, Κοσμάουγλου.
4: Τέσσερα καταστήματα. Κέντρο, Φίνικας, Εύοσμος, Κόμβος Ευκαρπίας. Showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και πρωτοποριακές λύσεις.
5: Vitex Granico Trifresh από τον Κοσμάουγλου. Το χρώμα της επιτυχίας. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα καφέδες Νες καφέ Αζίρα, 35% φθηνότερα.
5: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
6: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium. Μπες τώρα στο Παντού app και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
7: Το παιχνίδι δεν τελειώνει στο γήπεδο. Συνεχίζεται στο Ball Day στο YouTube. Ανάλυση, ένταση, άποψη, χωρίς φίλτρο. Super League, Basket League, Ευρώπη, ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής, όλα εδώ.
8: Μπες τώρα στο κανάλι του Μετρόπολης 95,5 στο YouTube. Κάνε εκεί και ένα subscribe.
7: Πάτα και καμπανάκι.
8: Και γράψε Ball Day, γιατί η μπάλα παίζεται εδώ.
7: Ball Day, κάθε Παρασκευή live στις 3 το μεσημέρι. Ball Day, η εκπομπή που δεν χαρίζεται.
9: Θέλετε μια ολάνθη στη βεράντα? Σας τη χαρίζουμε. Garden Center Βασιλιάδη. Ο μεγάλος μας διαγωνισμός ξεκίνησε. Κάντε τις αγορές σας σε φυτά, υλικά και εργαλεία και μπείτε στη μεγάλη μας κλήρωση για να κερδίσετε το σχεδιασμό και τη φροντίδα της βεράντας σας. Ελάτε να μεταμορφώσουμε το χώρο σας σε έναν μικρό παράδεισο. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
10: Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
11: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
12: Η εφαρμογή της Bet365 συνεχώς βελτιώνεται. Πρέπει να δείτε τα απίστευτα χαρακτηριστικά της εφαρμογής, όπως το Bet Builder, το live streaming και το καταπληκτικό live casino. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα.

0: φορά εκτελεί.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Και τώρα η πλάκα τέλος. Δύο ώρες γεμάτες σχόλια, ειδήσεις, επικαιρότητα, παρασκήνια και επικοινωνία για να είσαι μέσα στο παιχνίδι. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, Γιώργος Ζαΐρης και Γιάννης Πάγκος παίρνουν θέση στα μικρόφωνα του Μετρόπολης, ανεβάζοντας την ένταση. Πλάκα τέλος. Και τίποτα δεν θα είναι το ίδιο.
2: Βασικά τίποτα δεν είναι το ίδιο, γιατί τον Καζαμπάκα θα το δούμε μία μέρα λιγότερο αυτή τη βδομάδα. Είναι το τεράστιο κέρδος. Τρίτη, σήμερα γλιτώσαμε χθες τη μέρα. Γεια σου Θανάση, γεια σου Γιάννη Λελίδη, γεια σου Γιάννη Πάγκο. Είναι εκπομπή Πλάκα Τέλος με την υποστήριξη της Bet365. Επίσης τίποτα δεν είναι το ίδιο, γιατί η Arsenal δεν πήρε το Champions League. Το πήρε η Paris Saint-Germain και καλά έκανε και μπράβο της. Και τα συναφή, και διαβάζω για μια είδηση

0: μόνο στη Βρετανία, 16 εκατομμύρια άνθρωποι είδαν σε παράνομες πλατφόρμες στον τελικό του Champions League.
1: Πόσοι?
0: 16 εκατομμύρια. Σε παράνομες πλατφόρμες.
1: Εντάξει, αλλά γενικώς πόσοι το βλέπανε? Άμα δηλαδή το βλέπανε 500 εκατομμύρια.
0: Εντάξει, δεν είναι και Ινδί, ρε φίλε. Μόνο στη Βρετανία σου λέω.
1: Όχι, στη Βρετανία τώρα.
0: Πώς είναι στη Βρετανία, ρε Γιάννη?
1: Πώς είναι?
0: 500 εκατομμύρια είναι η Βρετανία. Με
1: πώς είναι, πώς είναι? Δηλαδή από αυτούς που βλέπουμε. Έχουμε το ποσοστό δηλαδή. Αν είναι, ας πούμε, το 50. Τι να σου πω. Αν από τους 10 το βλέπαν οι 5 παράνομα.
0: Θα με κάνεις τώρα να ψαχτώ στη Βρετανία πώς?
1: Όχι,
0: είναι,
1: ρε παιδί μου. Δηλαδή απαγορεύεται να κάνω μια σκέψη παραπάνω. Έρχεται ένας και σου λέει πάρε ένα κιλό ντομάτες.
0: Ναι.
1: Τις παίρνεις, φεύγεις. Δεν αναρωτιέσαι πού τις βρήκες, ρε φίλε.
0: Όχι.
1: Άμα τις πάρω και φύγω, στο επόμενο στενό θα με συλλάβουνε? Ή είναι προϊόν, ας πούμε, νόμιμης δόλιο τέτοιας, πώς λέει, δοσοληψίας?
0: Είναι ντομάτες ή έχουν, ναι, κάτι άλλο μέσα. Σωστό.
1: Ναι, δηλαδή κρύβεται τίποτα πίσω από αυτό? Δεν... Εντάξει, να μας λένε, πόσο είπες?
0: 16 εκατομμύρια.
1: 16 εκατομμύρια.
0: Ναι.
1: Στους πόσους δεν ξέρουμε όμως.
0: Όχι.
1: Εντάξει. 16 εκατομμύρια. Είναι τρομακτικά. Δηλαδή στην εποχή που κυνηγάνε αυτά την πειρατεία.
0: Ναι. Έχω απάντηση.
1: Καταρχάς, ναι, έχεις απάντηση, μισό λεπτό. Έχεις απάντηση ή πόση?
0: Το κάνω. Θα σου το πω.
1: Τον παγάσα τώρα, ναι. Το διαβάζει. Το Γιώργο, ρε φίλε. Ιούλιος μπήκε. Καλό μήνα, είπαμε.
0: Οι νόμιμες μεταδόσεις μέσω των καναλιών τα οποία είχαν τα δικαιώματα και ήταν συνδρομητικά. Γιατί στη Βρετανία ο τελικός ήταν κλειδωμένος, δεν ήταν όπως είναι εδώ, π.χ. στο Μέγκα.
1: Το έδειξε το Μέγκα, δεν το ξέρω. Ναι, ρωτάω, εγώ από κεκτημένη ταχύτητα πήγα Κοσμοτέ.
0: Όχι, το έδειχνε και το Μέγκα.
1: Α,
0: οκ,
1: εντάξει.
0: Κλασικά ο Βερνίκος με τον Κατσαρό.
1: Mm-hmm.
0: Εντάξει, που κάνουν όλα αυτά τα χρόνια. Πρόσεξε. Οι νόμιμες μεταδόσεις προσέλκυσαν 7 εκατομμύρια θεατές.
1: Ναι.
0: Οι παράνομες 16 εκατομμύρια.
1: Άρα θεατές. Πιο πολύ ήταν οι παράνομοι.
0: Ναι.
1: Πρόβλημα.
0: Φυσικά.
1: Και πώς καταφέρουν αυτοί και στριμάρουν τόσο. Τι ίντερνετ έχει η Βρετανία και σηκώνει? Δεν έσπαγε η οθόνη και δεν βγήκαν να κάνουν παράπονα? Σαν τον, ποιος ήταν ο Χατζηχρήστος, ο Ηλιόπουλος, που έκανε συνέχεια τράκα τσιγάρα.
0: Ο Ηλιόπουλος.
1: Ναι, και έλεγε.
0: Βάζω τα σπίρτα, λέει, βάζει το τσιγάρο.
1: Όχι. Α. Το άλλο, που έλεγε ότι πάλι άλλαξες μάρκα. Δηλαδή να κάνει ένας τώρα παράνομο streaming, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Και να γκρινιάζει γιατί το ίντερνετ, ας πούμε, στη Μεγάλη Βρετανία δεν είναι καλό και η εικόνα, ας πούμε, πιξελιάζει.
0: Ναι.
1: Ή έχει σπασίματα και κολλάει. Και να παίρνει τηλέφωνο, ας πούμε. Το μου θύμισε. Πάλι Άλεξας Μάρκα. Πήρε, παιδιά, θέλω να δω τον τελικό. Και δεν τους πιάνουν αυτούς, δεν τους βρίσκουν. Γιατί λέγανε ότι τους κυνηγάνε, ότι θα σε βρουν από την IP σου, ξέρω εγώ. Όχι, Τέλος πάντων.
0: Όχι.
1: 16 εκατομμύρια. Είδανε την Παρίσι Σεν Ζερμέν να το παίρνει.
0: Ναι.
1: Εκτός αν πιξέλιασε εκεί και κόλλησε το τελευταίο πέναλτι του Γκάμπριελ. Και μετά δεν. Εντάξει, too much. Το ποδόσφαιρο είναι δίκαιο.
0: Είναι, εντάξει.
1: Όταν το συμπεριφέρεσαι έτσι, αγαπητή Arsenal, αρχίζει και ο τρίτος και ο ουδέτερος στον ποδοσφαιρικό πλανήτη να μην σε υποστηρίζει. Εκπέμπει άλλα vibes. Εκπέμπει θετική αύρα για την Paris Saint-Germain. Βλέπει κάποιον να προσπαθεί, ρε φίλε. Στην πάλη είναι ποινή αυτό. Αν δεν προσπαθείς να παλέψεις, αλλά προσπαθείς, ας πούμε, να σμπρώξεις τον αντίπαλό σου ή να μείνεσαι συνέχεια, έρχεται ο διαιτητής από πάνω, που είναι τα μάρια είναι αυτοί συνήθως, δεν τους μιλάς αυτούς. Έρχεται ο διαιτητής και σου λέει ποινή. Δεν πας, δεν παλεύεις. Δεν ανταγωνίζεσαι. Καταλαβες.
0: Κατάλαβα.
1: Και απλά... διαλέγει ο άλλος ο παλαιστής αν τον θέλει όρθιο ή τον θέλει στα γόνατα. Πώς το λέτε,
0: ναι,
1: πριν ειδών, πώς,
0: ναι,
1: λέγονται αυτά.
0: Ναι. Απλά, ρε παιδί μου, μπαίνει σε μια διαδικασία.
1: Δεν έχει απλά αυτή την κουβέντα, δηλαδή τώρα ένα διαστροφικό θα την.
0: Εσύ, για παράδειγμα, μπορεί να.
1: Υπάρχει κάποιο τρίτο
0: με την Arsenal.
1: Τρελά όμως.
0: Εγώ δεν εκνευρίστηκα.
1: Και το χειρότερο
0: γιατί
1: σενάριο.
0: Ο σκοπός είναι αυτός που αγιάζει τα μέσα.
1: Εντάξει,
0: και μιλάμε για ομάδα η οποία έχασε το Champions League. Βγάλε το μάτς το τελευταίο.
1: Ναι.
0: Που άντε να συμφωνήσουμε.
1: Μην πει την εξυπνάδα που την άκουσα 18 φορές.
0: Το αίτητο.
1: Ναι.
0: Αίτητη, όχι.
1: Τι σημαίνει δηλαδή ότι. Έχασε το Champions League αίτητη.
0: Δεν το λέω γι' αυτό, το λέω διαφορετικά. Ότι εγώ σαν οπαδός της Arsenal δεν εκνευρίστηκα ούτε χαλάστηκα. Με την έννοια ότι είναι ο σκοπός που αγιάζει τα μέσα.
1: Ναι.
0: Αν το έπαιρες τα πέναλτι δεν θα έλεγα. Εντάξει, να κάνω τώρα.
1: Ο σκοπός αγιάζει τα μέσα.
0: Champions League είναι, ρε Γιάννη.
1: Champions League.
0: Εντάξει, εσύ άμα θες πάνε δε στην Ινδονησία
1: χειρότερο...
0: που τα στείλουν διπλό ημίχρονο στο τελικό με 8-8.
1: Όταν εγώ λέω κάτι, δηλαδή λέω κάτι.
0: Ναι.
1: Το αντεπιχείρημά σου είναι εσύ πάνε δε στην Ινδονησία. Δηλαδή κατευθείαν πάμε στο κλείσει την τηλεόραση που να μου πει. Μην,
0: ναι,
1: το βλέπει.
0: Ναι.
1: Και στο τελικό έγινε το χειρότερο σενάριο. Η αντιτουριστική Arsenal να βάζει γκολ στο 6.
0: Γκολάρα.
1: Γκολάρα. Αυτό καμία αντίρρηση. Γκολάρα. Από εκεί Μόνο ένας μάγκας διαλέγει.
2: Les Gunners mais avec un peu de réussite ils s'en sortent et le ballon va être récupéré par Marquinhos. Il est contré. Oh, il y a pas de position de hors-jeu pour l'instant. Declan Rice qui va arriver dans la surface de réparation du PSG. Rice face à sa faute, la frappe. But! Aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe. L'ouverture du score d'Arsenal, c'est Kai Havertz, c'est Kai Havertz, c'est Kai Havertz qui a bénéficié de ce ballon et qui est allé punir Matheus Fofana.
1: Ο Θανάσης εδώ μας προσφέρει, τι μας προσφέρει, το Γάλλο να περιγράφει τον γκολ της Arsenal. Και να πανηγυρίζει, λες, και όλο το έθνος είναι στο πόδι.
0: Ο Άγγλος.
1: Τι, ο Γάλλος.
0: Α, ο Γάλλος, της Arsenal, σωστά, ναι.
1: Ο Γάλλος, ναι, να πανηγυρίζει τον γκολ της Arsenal.
0: Γκολ Ολυμπιακός Σμίθ.
1: Να περιγράφει. Έλα, Γιάννη Λελίδη, έλα μέσα, γόρμα. Γι' αυτό έχουμε ανοιχτή την πόρτα. Μη μιλάς έξω στο τζάμι.
0: Αυτό είπα. Γκολ Ολυμπιακός 0-1.
1: Αυτό από ποιο μάτς είναι?
0: Δικιά μου περιγραφή, ένα μάτς είναι, ξέρω.
1: Ναι, από ποιο μάτς?
0: Δεν ξέρω.
1: Έχει σημασία, δεν είναι?
3: Σέντρα, δεύτερο δοκάρι, γκολ. 3-3 με Μπαϊκαρά.
0: Οχ, σαν
1: Μπαϊκαρά ή Πανθρακικός? Τι με έτσι
0: Πανθρακικός, σωστά. Ναι, ή Πανθρακικός.
1: Ναι, μπορεί να είναι εξάδελφος, μπορεί να είναι και Πανθρακικός.
4: Φιλιά. Εκτελεστή κεφαλιά του Πέκχαρτ, γκολ.
1: ΑΕΚ τώρα. Αλλά δεν ξέρω ότι τον. Επειδή άκουσα στο Τυρόπλο, μάλλον είναι Ηρακλής ΑΕΚ.
0: Ε, ναι.
1: Ε, φαντάζομαι τώρα, εντάξει.
0: Ναι.
2: Ναι, φαντάζομαι τώρα, εντάξει. Ναι, φαντάζομαι
1: τώρα. Βέβαια, εδώ ο Θανάσης βάζει τον Γάλλο να φωνάζει, χωρίς όμως εμείς να ξέρουμε τι λέει. Μπορεί να φωνάζει και να λέει: Πού σου ρε, Χριστί!
0: Τι κοιτάτε μα αυτού, δεν μακρούν, απέλασέ του. Μπορεί να είναι τέτοια.
1: Τον αφήσανε μόνο του. Κοιμάστε όλοι, αυτή είναι η παρήντροπή του έθνους. Και εμείς, ας πούμε, να λέμε: Κοίταξε πόσο αντικειμενική μετάδοση κάνει ο Γάλλος.
4: Το σουτ 0-1 ο Λεβαδιακός με τον Μάντσγκο. Εδώ δεν ξέρω αν υπήρξε και ο Σάιτ.
1: Σίγουρα υπήρξε ο Σάιτ. Τι δεν ξέρω. Τι δεν ξέρω, δεν το είδες, δε. Δεν το είδες. Γιατί δεν το είδες.
0: Offside, ήταν κύριε Παγιάννη.
1: Τρία μέτρα ήταν ο Μάτσιος μπροστά, ρε. Τι δεν ξέρω, ρε Παναγιώτη. Τι δεν ξέρω, ρε, μπροστά σας τι γίνονται, ρε. Να είστε, ρε, να έχετε το θάρρος της γνώμης. Ξεχασμένος, καλαμιά στον κάμπο ήταν αυτό, δεν ήταν offside. Έπρεπε να τιμωρηθεί κιόλας με κόκκινη ομάδα.
5: Λαγή. Κανελάκι, τον κόλμη, μήπως ήταν λίγο offside.
0: Αυτό είναι από το τελικό που κάναμε μαζί περιγραφή με Ήβιτς. Πάω Κάικ.
1: Ναι.
0: Τον γκολ που. Ναι, και του λέω κλείσω μικρόφωνο. Εγώ αντικειμενικός.
6: Μοιάζει λίγο από τα replay που δείχνει να είναι εκτεθειμένος ο Ενρίκε.
5: Άρα βάλαμε goal offside.
1: Όχι εμείς, ρε Κωστή. Εν πάση περιπτώσει, μπράβο στον Δημήτρη Κανελάκη.
0: Ναι.
1: Μπράβο, τι να λέμε.
0: Ναι.
1: Μετά, βέβαια, εξηφάνθη το. Δηλαδή, απλώθηκε το... η άλλη φάση που προηγήθηκε.
0: Του Κρέσπου το πέναλτι.
1: Του Κρέσπου το πέναλτι.
0: Αλλά δεν οπότε... τα λέει αυτά. Κανελάκη, μήπως
1: απλά...
0: ήταν πέναλτι του Κρέσπου.
1: Απλά δεν το είδαμε εκείνη.
0: Ο Φαλακρό, μετά.
1: Πολύ γρήγορα. Έγιναν όλα πολύ γρήγορα. Ωραίο είναι αυτό που κάνει ο Θανάσης. Βέβαια, δύο πραγματάκια να πω στο Θανάση. Το ένα το είπα ήδη. Δεν ξέρουμε τι λέει ο Γάλλος στα γαλλικά. Μπορεί να μην αποθεώνει τον γκολ του Χάβερτς.
0: Και να πινελικιάζει τον τερματοφύλακα.
1: Ναι, τώρα ναι, μπράβο.
0: Ναι. Να κατα... Δεν θα πας με την πορνοστάρ γελίε τερματοφύλακα τη Παρή και τα λοιπά.
1: Ναι, μπορεί να λέει οτιδήποτε. Θανάσης, βέβαια, επειδή από γαλλικά μηδέν.
0: Ναι, ναι.
1: Ασχέτως που κάποτε σε μια εκπομπή είπατε όλοι ότι το μισό έθνος εδώ στην Ελλάδα μιλάει γαλλικά.
0: Θεσσαλονίκη είπαμε.
1: Τη μισή Θεσσαλονίκη. Βλέπω ότι δεν έχετε γνώσεις, οπότε.
7: Μηδέν. Από μηδέν, μηδέν.
1: Τίμιος τουλάχιστον. Ο ηχολήπτης μας, μπράβο στον Θανάση Καζαμπάκα. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι το εξής. Η Γαλλία είναι ένα μοσαϊκό.
0: Μπράβο, ρε πάλι.
1: Ευχαριστώ. Δεν ξέρουμε ποιος αυτός που περιγράφει τι ρίζες έχει, από πού θα κρατάει σκούφια του. Κατάλαβες, δηλαδή μπορεί να είναι Μασσαλία.
0: Ναι.
1: Μπορεί να είναι από τη Μαρσέγ. Και με το που βάζει γκόλ η Arsenal, να είναι το καλύτερό του. Δεν γουστάρω, ρε Paris Saint-Germain.
0: Ναι, σωστό.
1: Βέβαια, εντάξει, μπορεί να το καλύπτει αυτό και τα λοιπά. Στην Ελλάδα δεν γίνονται αυτά.
0: Πώς δεν γίνονται?
1: Παίζουμε, ας πούμε, στο εξωτερικό. Πήρε την Ευρωλίγκα, την πήρε ο Ολυμπιακός. Φοβόμαστε να πανηγυρίσουμε που πήρε την Ευρωλίγκα ο Ολυμπιακός, γιατί η Παναθηναϊκή, ενώ να πανηγυρίσουμε να έχουμε ένα πανηγυρικό τόνο στις περιγραφές.
0: Ναι.
1: Γιατί η Παναθηναϊκή αυτό θα μας το χρωστά, θα μας το φιλάνε, καταλαβες. Αυτό είναι, έτσι.
0: Πάμε στο Γιώργο Μάντζιο, γιατί έχουμε μία έκτακτη είδηση.
1: Εγώ πιστεύω ότι ο Μάντζιος άκουσε Μάντζιο. Offside, δεν ξέρω, ναι. Offside και θέλει να κάνει προσωπική παρέμβαση.
0: Λοιπόν, περίμενε, πριν το βγάλουμε στον αέρα. Περίμενε, δεν θα μιλήσει. Καλησπέρα, καλημέρα, Γιώργο.
8: Καλημέρα.
0: Πρέπει να
1: καλά,
0: έχουμε...
1: τι του λες να, του λες να όχι, μην μιλήσει να... και του λες καλημέρα. Πώς θα πει καλημέρα να δεν μιλήσει.
0: Ναι, όχι, μην πει την έκτακτη είδηση.
1: Δεν θα παρεύχει. Δεν ξέρει. Ρε, να... Παράγγελμα να δίνει ο γυμναστής τα χέρια. Δεν καταλαβαίνω.
0: Εγώ ψηφίζω πίνακες διαιτησίας. Εσύ τι ψηφίζεις, ό,τι θέλει να πει.
1: Γιατί βγήκε ο Ματζιός. Για το offside του Πιστωτηρόπουλου.
0: Οκ, okay, εντάξει. Κρυώσαμε.
1: Άμα κρυώσω, θα βάλω ζακέτα.
0: Γεια σου, ρε Γιώργο.
8: Καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Επιβεβαιώνεται το ρεπορτάζ της προηγούμενης εβδομάδας. Επικυρώθηκε η παραμονή του Στεφάν Λανουά. Θα υπογράψει διαιτές συμβόλαιο συνεργασίας με την Ελληνική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου. Πριν από λίγη ώρα ολοκληρώθηκε η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου, η οποία συνεδρίασε και οι τρεις εκ των τεσσάρων μεγάλων του Big Four ψήφισαν υπέρ της παραμονής του Γάλλου αρχιδιαιτή και των συνεργατών του. Θετική ψήφο πήρε από τον ΠΑΟΚ, από τον Παναθηναϊκό και από την ΑΕΚ, αρνητική μοναδική ψήφος από τον Ολυμπιακό. Από τους μεγάλους φυσικά, στη συγκεκριμένη επιτροπή μετέχουν και μέλη της Ομοσπονδίας, όπως ο κύριος Ευθυμιάδης, η κυρία Κοκότου, ο πρόεδρος ο κύριος Χατζησαρόγλου, συνολικά...
1: Ποιάς Ομοσπονδίας, νέα... Γιώργο, ποιάς, μέλη ποιάς Ομοσπονδίας είναι αυτή που είπες?
8: Είναι της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ.
1: Ναι, και είπες συμμετέχουν μέλη της Ομοσπονδίας.
8: Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου. Τη συγκεκριμένη επιτροπή ομοσπονδία, είπα, διορθώνω. Επιτροπή. Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου, η οποία ήταν υπεύθυνη να εισηγηθεί στην ΕΠΟ την παραμονή ή όχι του Στεφάν Λανουά. Πέρασε λοιπόν με θετικές ψήφους 9, μία αρνητική και 2 λευκά. Είναι η συνολική ψηφοφορία. Οπότε ο Λανουά, αυτό που είπε ο Γιώργος Ζαΐρης πριν από λίγο, βάζει τις γνώσεις του και τα σχέδιά του επιτάπητος για να μπορεί να τρέξει πλέον τους πίνακες διαιτησίας που θα ανακοινωθούν μέσα στον Ιούνιο.
1: Αυτό το είπε ο Γιώργος Ζαΐρης πριν από λίγο. Πότε το είπε ο Γιώργος Ζαΐρης αυτό?
8: Είπε ότι θα βγω να πω για τους πίνακες.
1: Α, για τους πίνακες. Τώρα... Α, θες να τον δικαιώσεις ενώ δεν δικαιώνεται. Α, εντάξει.
0: Είπε με τεχνητάει ο Γιώργος. Δεν πειράζει, ρε φίλε.
1: Τι δεν πειράζει, σε χρεντάει, στα μούτρα σου. In your face.
0: Τα δικά σου τα μούτρα τα έχεις δει.
1: Πολύ ωραία.
8: Το σημαντικό είναι ότι πάμε με τον ίδιο αρχιδιαιτητή, ο οποίος υποτίθεται είναι και πιο σοφός. Ναι. Τώρα έχει δώσει διαπιστευτήρια, αν μπορεί να φέρει ελίτ ή όχι. Και μένει να φανεί τώρα το πώς θα μπορέσει να αναπτύξει και την ελληνική διαιτησία. Γιατί τουλάχιστον πέρυσι είδαμε Έλληνες διαιτητές στα παιχνίδια του κυπέλου, σε ντέρμπι. Ναι. Θα συνεχίσει κάτι τέτοιο? Θα το φέρει και στο πρωτάθλημα, όπως έλεγε πέρυσι ο κ. Καγκάτσης? Είναι κάτι το οποίο θα το δούμε φέτος.
1: Γιώργο, έχω ερώτηση. Πόσα χρόνια είναι ο Λανουά?
8: Ορίστε, πόσο?
1: Πόσα χρόνια είναι ο Λανουά και αν δεν εξαντλήσει το συμβόλαιό του, θα γίνει ο, πώς να σου πω, ο μακροβιότερος αρχιδιαιτητής που είχαμε ποτέ? Είχαμε άλλο να κάθισε πιο πολύ. Δεν ξέρω, ο Κλάτεμπερ κάθισε πιο πολύ.
8: Ο Κλάτεμπερ, όχι, Κλάτεμπερ δεν έκατσε τόσο. Ο Περέιρα.
1: Ναι, εντάξει, εντάξει.
8: Τετραετία, πενταετία είναι ο Περέιρα.
1: Α, οκ, okay. Είχαμε δηλαδή και κάποιον που ήταν τέσσερα χρόνια. Τους είχα όλους αναλώσιμους, δηλαδή τους είχα όλους ότι φεύγανε σε 8 μήνες, 10, ξέρω εγώ. Όχι, καθόταν λες.
8: Η αλήθεια είναι ότι από το Χιου Ντάλλας είχε ξεκινήσει αυτή η ιστορία, ήρθαν πάρα πολλοί.
1: Ήρθαν
8: πάρα πολλοί.
1: Ο Χιου Ντάλλας ήταν ο πρώτος.
0: Εγώ δεν θυμάμαι καν.
1: Ο πρώτος, ξέρω.
8: Νομίζω, ναι. Ο Χιου Ντάλλας ήταν πριν το 17. Το 17 μέχρι το 20 ήταν ο Περέιρα, 20-22 Κλάτεμπερκ, 22-23 Μπένετ. Και από το 24 θα πάει μέχρι το 28 ο Λανουά.
1: Είσαι μάγος, Γιώργο, μόνο εσύ αυτά. Τέλειος είναι.
0: Να ρωτήσω λίγο κάτι, επειδή διάβασα ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα στο metrosport.gr πριν από μερικές μέρες. Που έλεγες, ρε παιδί μου, ότι υπάρχουν κάποιοι διαιτητές στους οποίους προορίζει για το VAR, αλλά δεν είναι πολύ ζεστή. Όπως π.χ. ο Σιδηρόπουλος, για παράδειγμα. Ο Σιδηρόπουλος ηλικιακά μπορεί να συνεχίζει να σφυρίζει?
8: Φυσικά. Ο Κάιπερ σφύριζε μέχρι το 51.
0: Ρε, τι με ενδιαφέρει τι έκανε ο Κάιπερς, ρε φίλε, εμένα με ενδιαφέρει στην Ελλάδα.
8: Ναι, ωραία, λέω τώρα, τι μιλάς. 47 είναι ο Τάσος. 47
1: ο Τάσος.
0: Ο Τάσος, φίλος του.
8: Ο κύριος Σιδηρόπουλος,
0: συγγνώμη.
1: Αφού το λέει Τάσο, ρε, πώς θα το πούμε, Γιώργο.
8: 47 είναι ο κύριος Σιδηρόπουλος.
0: Τώρα έγινε ο κύριος Σιδηρόπουλος.
1: Κύριος Τάσος.
8: Κοίταξε, ο διαιτής που σφύριξε τις προάλλες σε Ντετιέν Νις ήταν 49. Δηλαδή, ηλικιακά, αν το λες, προφανώς ο ίδιος μπορεί να θέλει να σφυρίζει, γιατί τον καλούν και σε πολλά.
1: Το Ζαΐρη πολλά
8: άλλα πρωταθλήματα που εκεί πλέον και καλά.
0: Όχι, ρε αγόρι μου, ήθελα να δω αν ηλικιακά μπαίνει σε μια διαδικασία να πεις ότι εντάξει.
1: Το βλέπεις να επηρεάζεται, ας πούμε?
0: Όχι, δεν επηρεάζεται. Κακός διαιτής ήταν και στα 35, του κακός είναι και στα 47.
1: Άντε,
0: ναι, ρε.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Και ποιους τρώμε?
8: Εντάξει, τώρα εγώ μαθαίνω ότι θα ανοίξει, επειδή έχουμε και το AVAR πλέον, θα ανοίξει. Αυτό το 19 θα πάει τουλάχιστον ρισκάρω να πω μίνιμουμ 23 ή 24. Uh-huh. Δηλαδή αναφέρομαι στον πίνακα της μεγάλης κατηγορίας που είχε 19 φέτος. Θα ανέβουν αρκετοί από τη Β', τους οποίους αξιολογεί ο Λανουά όλη τη χρονιά πέρυσι, γιατί πήγε και σε πάρα πολλά παιχνίδια Β' Εθνικής. Έχουμε δώσει και μια λίστα με τους 12 υποψήφιους που είχαν την καλύτερη βαθμολογία και τα περισσότερα παιχνίδια. Θα ανέβουν περίπου η μισή από αυτούς. Τώρα παίζει ρόλο και αυτές οι αποφάσεις. Με Παπαδόπουλο, Σιδηρόπουλο και Τζίλο. Γιατί αν βγάλουμε και αυτούς τους τρεις και υποβαστούν και κάνα δυο, από 19 θα πάμε στους 14. Άρα εκεί μπορεί να ανέβουν και παραπάνω. Mm-hmm. Είναι τώρα οι ζυμώσεις. Τώρα στο παρασκήνιο.
1: Την είδη στην έρωση. Όμως ο Λανουά συνεχίζει για άλλα δύο χρόνια.
8: Άλλα δύο χρόνια με Στεφάν Λανουά.
1: Ωραίος.
0: Έγινε φιλαράκι μας.
1: Αλέ λεμπλέ.
0: Να σε καλά. Γεια.
1: Αλέ λεμπλέ. Βάλε το γάλο τώρα να πανηγυρίζει για Λανουά. Είναι σε μούντε... Κρουασάνι τέτοια εκπομπή σήμερα.
9: Gabriel, c'est gagné! Paris remporte la Ligue des Champions!
1: Το βαλέ. Το χάσε ρε Πάγκο, τελευταίο πέναλτι σου λέμε του άλλου.
0: Να σου πω κάτι, μου τη διδώνει τώρα η Γαλλία, να σου πω κάτι. Δηλαδή δεν ενδιαφέρεται κανείς, είναι ο άνθρωπος είναι Βραζιλιάνος. Το πήρε ο Γάλλος ας πούμε, τον Γκάμπριελ, τον έκανε Γκάμπριελ. Γιατί έτσι γουστάρει. Γαλλία σου λέει, θα τονίσω όλα εγώ στη λίγουσα. Ο Γκαμπριέλ και ο Γκαμπριέλ. Γκαμπριέλ, ρε. Εντάξει. Πολύ απλό είναι αυτό το πράγμα. Αυτοί οι λαοί οι οποίοι είναι ψωροπερηφανοί, πας στη Γαλλία, του μιλάς αγγλικά. Αγγλικά του μιλάς, δεν του μιλάς ελληνικά. Και σε κοιτάει έχοντας την απέτηση και πολλές φορές και σε ξενοδοχεία που υποτίθεται αυτή πρέπει. Έχοντας την αντίθεση του μιλάς. Μα ξέρεις γαλλικά, λέει. Ρε παράτα μας. Ο Γκαμπριέλ είναι Γκαμπριέλ. Αλλά είχε χάρη που το χάσε. Και στις όλοι οι λαοί όσοι είναι ψωροπερήφανοι. Αυτό είναι, κατάλαβες. Εμείς ας πούμε τους. Εμείς διδάσκαμε πολιτισμό, αυτοί τρώγανε βελανίδια. Και τώρα τους ανεχόμαστε όλους. 41%. Παετώντας τον Γκάμπριελ βάλαμε τη φωτογραφία. Επειδή ρώτησε ο Γιώργος και ο Θανάσης. Απαντάω στην ανάρτηση που κάναμε στο. Κατά τα άλλα καλά. Όχι, κατά τα άλλα καλά δεν είναι. Σε λίγο διαβάσουμε τα μηνύματα κατά την ανάρτηση χωρίς να πούμε ποια είναι η ανάρτηση.
10: Δεν θέλω να δω τακτικές, δεν θέλω να δω τίποτα. Μπαίνω μέσα από το πρώτο λεπτό και τρώω σίδερα. Αυτό.
1: Κολλάει αυτό το.
11: Μια σημαντική καθυστέρηση στην έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου. Ο Blankenstein μίλησε με κάποιους παράγοντες. Επιστρέφει τώρα στον αγωνιστικό χώρο να δούμε ποια θα είναι η απόφασή του. Ο Blankenstein καλεί τους παίκτες Paris Saint-Germain να φύγουν. Εδώ πλέον έχουμε κάποια προβλήματα, σοβαρά προβλήματα. Ο Blankenstein δείχνει στους παίκτες Paris Saint-Germain να φύγουν. Το ίδιο κάνει και στους παίκτες του ΠΑΟΚ.
1: Μάλιστα.
11: Μια πρώτη εξέλιξη στο παιχνίδι. Χειροκροτήματα. Φεύγουν οι διαιτητές, φεύγουν οι ποδοσφαιριστές, κυρίες και κύριοι.
0: Και παίρνουν οι παδί. Εμείς ήρθαμε να δούμε μπάλα, θα παίξουμε μόνοι μας.
10: Παλιά είχαμε κάτι λαμαρίνες, οι δουλάπες μας ήταν οι λαμαρινένιες. Πριν το ματς, δηλαδή πριν βγούμε έξω για ζέσταμα, 5 λεπτά, άκουγες ένα... Να μην είσαι από ουτία, κάποιος πάμε ρε, πάμε ρε.
1: Σωστό. Είναι και αυτό.
0: Αυτό δεν έκανε ο Αρτέτα.
1: Ποιος.
10: Πάτω στα λαρίκια.
0: Στα αποδυτήρια, δεν είπε φάτε τους στα λαρίκια.
10: Στα λαρίκια, ρε, θέλω σήμερα να πω εγώ, μα ένα δεν θέλω να πω παικτικά. Ότι έχω την πάρα κατοχή και... Όχι ρε.
1: Πάτω στα λαρίκια. Έπρεπε να πει ο Αρτέτα. Eat
0: και να δεν λάριξε.
1: Εντάξει. Όταν επιστρέψουμε, επειδή ένα από τα θέματα της ημέρας, της εβδομάδας, του μήνα, της σεζόν μπορεί να είναι βέβαια και τα όσα γίνεται και τι αναμένεται να γίνει με Σπανούλη στον Άρη, θα βάλουμε στην παρέα μας Πάρη Τρικαλιώτη. Ίσως κάποια στιγμή μέχρι τη μία να σας πούμε γιατί ανάρτηση έχουμε κάνει. Κατά τα άλλα, αναρωτιούνται οι ευαίσθητοι. Έχουμε κάνει ανάρτηση. Αναρωτιούνται. Δεν έχουμε κάνει, δεν τη βρίσκω την ανάρτηση που έχουμε κάνει. Διαβάζουμε τα μηνύματα κάτω από την ανάρτηση
0: που έχει γίνει.
1: Που έχει γίνει, αλλά δεν ενδιαφέρει και κανέναν τι ανάρτηση έχουμε κάνει. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή, πώς λέει κάποιος, ένα δέντρο λέει να βάλει το κεφάλι μου κάτω, λίγο να μια δροσά, μια στιά. Θα έχει κόψει όλα τα δέντρα. Έχει χτίσει πολυκατοικίες. Τώρα σε ενδιαφέρει το δέντρο. Στα μούτρα σου. Σε ενδιαφέρει το δέντρο, σε ενδιαφέρει η ανάρτηση. Από κάτω λέει, στείλτε τα μηνύματά σας. Να μας απαντήσει ο κόσμος, λέει, γιατί αυτό έχουμε μια. Πού να μας απαντήσει ο κόσμος, κάτω από την ανάρτηση.
0: Έχουμε κάνει.
1: Τι είναι η ανάρτηση όμως που έχουμε κάνει. Αυτό είναι.
0: Δύο φωτογραφίες με παρηγοριά.
1: Εντάξει, ναι, παρηγοριά. Είναι ριζίτικα αυτά. Πώς είναι, τη τάβλα, η πυρότικα. Mm. Παγωνίσια. Υπογωνίσια, πώς είναι, Ρισμάραγκα. Με γυρίσει το μυαλό, Ρισμάραγκα. Αλήθεια σου λέω.
12: Βλέπω.
1: Αλήθεια.
0: Εγώ δεν κατάλαβα γιατί το ξεσπαθώ.
1: Εσύ τι να καταλάβεις, αγώνη. Θα σε φωνάξουμε όταν φτάσουμε, σε κατέβεις, πας στη βαλίτσα, πας εκεί, συνεχίζεις το ταξίδι σου.
11: Πάντα εικόνες από το γήπεδο της Τούμπας, κύριε και κύριοι. Βλέπουμε τους διαιτητές μαζί με τον Κάρον Παλετάι, τον Νούγκρο Παρατηρήσου ΕΦΑ να επιστρέφουν στον αγωνιστικό χώρο για να αποκτήσουν ίσως προσωπική άποψη για την εξέλιξη των γεγονότων στο γήπεδο της Τούμπας. Ένας σημαντικός αριθμός φυλάθλων έχει φύγει από τη θύρα 4, βρίσκεται τώρα έξω από το γήπεδο. Υπάρχουν καταστροφές. Δεν ξέρουμε τι μπορεί να επακολουθήσει. Οι διαιτητές παρακολουθούν, τους βλέπετε και εσείς. Να ο Παλετάι στη μέση. Ένας πρώην διαιτητής. Δυστυχώς τώρα βλέπουμε και κάποιους νεαρούς να μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο. Είναι ανεξέλεκτοι εκεί, δεν υπάρχει αστυνομική δύναμη. Βρίσκεται εδώ κοντά μας, μπροστά μας, βλέπετε και εσείς.

0: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
1: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
2: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Και τώρα το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.
3: Καλή σας ημέρα. Την παραμονή της σύνθεσης της ΚΕΔ υπό τον Στεφάν Λανουά για ακόμα 2 χρόνια εισηγείται η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου προς την ΕΠΟ. Η απόφαση ελήφθη με συντριπτική πλειοψηφία, καθώς 9 μέλη ψήφισαν υπέρ της ανανέωσης της θητείας των μελών της Επιτροπής Διαιτησίας. Μοναδική αρνητική ψήφος ήταν αυτή της ΠΑΕ Ολυμπιακός, ενώ ο ΨΑΠ δήλωσε 2 λευκά. Αποκλειστικά στον οργανισμό του ΠΑΟΚ ανήκει τελική απόφαση για το μέλλον Οσντόεφ και Τσάλοφ, όπως ξεκαθάρισε ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Σημειώνεται ότι το συμβόλαιο του Οσντόεφ λήγει στα τέλη Ιουνίου, ενώ ο Τσάλοφ δεσμεύεται για ακόμη 1 χρόνο. Γνωστή έγινε η αποστολή της Εθνικής Γκάνας για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 26, με τον Μπαμπαράχμαν του ΠΑΟΚ να βρίσκεται στην αποστολή της χώρας του. Κοντά στην οριστική απόκτηση του Μάρτιν Χόγκλα βρίσκεται ο Άρης, ενεργοποιώντας την υποχρεωτική ρήτρα αγοράς από τη Γρανάδα. Οι επαφές με τον Ισπανικό Σύλλογο είναι στο τελικό στάδιο, ενώ με τον Καμερουνέζο Μέσο υπάρχει ήδη συμφωνία για 3ετές συμβόλαιο. Στην αποστολή της Εθνικής Τσεχίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο συμπεριλήφθηκε ο πρώην ποδοσφαιριστής του Άρη, Βλάντιμιρ Νταρίντα, μετά τις εντυπωσιακές του εμφανίσεις με τη Χράντζετ Κράλοβε. Σε προχωρημένες συζητήσεις με τον 33χρονο Δανό Μέσο Γιένς Γιόνσον, βρίσκεται ο Ηρακλής με τον Παναγιώτη Μονεβασιώτη να έχει καταθέσει μία ιδιαίτερα υψηλή οικονομική πρόταση. Στην Αθήνα αναμένεται ο Αλεξάντερ Ζουμπκόφ για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην ΑΕΚ, αποτελώντας την πρώτη θερινή προσθήκη της ομάδας. Ο σχεδιασμός του ΠΑΟΚ για την περίοδο 2026-27 έχει προχωρήσει σε βαθμό που ξεπερνάει το 80% με τις περιπτώσεις των Ραϊκουάν Γκρέι και Κάιλ Αλεξάντερ να βρίσκονται σε πρώτο πλάνο. Ο Αντρέα Τρινκέρι έχει ξεχωρίσει τους 2 παίχτες για τις θέσεις των ψηλών. Ο Βασίλης Πανούλης αποτελεί τον κύριο στόχο του Άρη για την τεχνική ηγεσία, με την οριστική απάντηση για 3ετές συμβόλαιο να αναμένεται εντός των ημερών. Την 3η του μεταγραφή ανακοίνωσε ο Ηρακλής, εντάσσοντας στο ρόστερ του τον 24χρονο Αμερικανό σέντερ Τζέικοπ Χάτσον μετά τους Κουκ και Αρνόκουρο. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
4: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
2: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
3: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
2: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
3: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
4: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
5: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
6: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
5: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel car κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
6: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
5: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel car κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
7: Αργύρι, μην τρέχεις!
1: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
8: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
9: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα πλακάκια.
10: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
9: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
11: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
12: Τι έπαθες?
13: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
12: Ταυτότητα έχεις?
13: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
12: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
13: Έχω.
12: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
13: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
14: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
15: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
16: Θεέ, ήρθα!
15: Ένας θείος.
17: Α, ήρθες.
15: Καμία αλλαγή.
17: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
15: Και μια μεγάλη ανατροπή.
16: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
17: Τι έκανες?
16: Έβαλα προτέργεια.
17: Καλά έκανες. Μπράβο.
15: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
17: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
16: Έτσι.
17: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
16: Να, εδώ.
17: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
16: Ναι, ναι.
15: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
18: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι. eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
19: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη. Σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
18: Τώρα ένα συν ένα και στο eFood Market. Βρες Olympus Protein Putty, παγωτά Oreo με ένα συν ένα και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: οδοντίατρο είσαι, τι έγινε. Ε, τι έγινε. Α, ου, α, α. Ε, για πες.
1: Γεια σου Γιώργο Παοκάρα.
0: Γεια σου Θανάση Φιλιράρα. Στο μεταξύ έφτασε...
2: Να πούμε τι ανάρτηση έχουμε κάνει.
0: Ναι, ναι.
2: Αν σε...
0: Όχι, όχι, έχεις δίκιο.
2: Έφτασε ποιος, άμα είναι είδηση, πες το.
0: Όχι, ρε παιδί μου, τίποτα, τίποτα. Πάμε.
2: Όχι, αλήθεια. Έφτασε ποιος, άμα έφτασε κάποιος, αν φτάνει κάποιος...
0: Η ζέστη. Είδε... Έχει είδη, πολύ ζέστη στην Αθήνα.
2: Είδηση, είδηση.
0: Ναι, από την Αφρική ήρθε πολύ μεγάλη ζέστη.
2: Έφτασε. Έγινε. Αν έφτασε κάποιος άλλος μεταγραφή και τέτοια, να το πούμε, μην
0: όχι,
2: με...
0: Όχι, όχι.
2: Γιατί στο τέλος της ημέρας περίεργος ποιος θα είναι.
0: Εγώ.
2: Εγώ. Τι να, δηλαδή είναι... δεν χρειάζεται καν να δούμε το... τα αποτελέσματα. Να ανοίξει ο φάκελος. Θα βγάλουμε σε 2-3-5 λεπτά, θα είναι ο Πάς Τρικαλιώτης στη παρέα μας. Για να μιλήσουμε για... φυσικά για το θέμα Σπανούλη, έτσι. Δηλαδή είναι με... τεράστιο, ένα από τα πρώτα θέματα στην επικαιρότητα. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας κάτω από την ανάρτηση που έχουμε κάνει. Είναι δύο φωτογραφίες με μία απόσταση 25 χρόνων. Είναι μία φωτογραφία από το 2001 στο τελικό του Champions League, όταν ο Καν πηγαίνει και παρηγορεί τον Κανιθάρες. Είναι ένα παιχνίδι Bayern Valencia στο San Siro, στο Μιλάνο. Τελικός Champions League και εκείνος κρίνεται στα πέναλτι, όπως καλή ώρα ο πρόσφατος. Και η Bayern το παίρνει στα πέναλτι. Και ο Καν, αυτός ο... τον βλέπεις και αλλάζει το πεζοδρόμιο, πάει και στίβει με καρδιά, ας πούμε, μικρού παιδιού, γεμάτος ευαισθησία, πάει και στίβει για να παρηγορήσει τον συνάδελφό του, τον Κανιθάρες, τον τερματοφύλακα δηλαδή της Βαλένθια, ο οποίος εκείνη τη στιγμή βιώνει έναν... το συνέστημα της απώλειας ενός τροπαίου, ας πούμε, σε μια διαδικασία των πέναλτι που πάντα η απόσταση είναι μια λεπτή κλωστή από το μέσα, το έξω, το βάζω, το χάνω.
3: Hier ist die Mannschaftsaufstellung des FC Bayern München. Im Tor mit der Nummer 1, Oliver.
2: Oliver Kahn, λοιπόν. Και το άλλο 25 χρόνια μετά, 2026, τελειώνει το παιχνίδι, ο Γκάμπριελ ο Βραζιλιάνος έχει στείλει το penalty out. Φεύγουν όλοι, γιατί δεν υπάρχει, τελειώνει εκεί, το τελειώνουν τα πάντα. Φεύγει όλος ο πάγκος, Πάρι Σερμέν, όλοι οι Γάλλοι φεύγουν, πανηγυρίζουν αυτοί τα λοιπά, εκτός από έναν, τον Μαρκίνιος, τον Βραζιλιάνο, τον συμπατριώτη του δηλαδή, ο οποίος σε λίγες, ξέρω εγώ σε πόσα 23 ώρα θα είναι μαζί στην Εθνική Βραζιλίας, γιατί αρχίζει το Μουντιάλ. Και κάθεται και τον παρηγορεί ουσιαστικά. Δεν πηγαίνει να του χτυπάει στην πλάτη και του λέει εντάξει, δεν πειράζει και φεύγει. Γιατί άλλοι όλοι τρίγυρο πανηγυρίζουν, ναι, όλοι οι δικοί του. Και προφανώς και ο ίδιος μέσα του θέλει να πανηγυρίσει, αλλά εκείνη την ώρα υπερισχύει κάτι άλλο, να πάει να αγκαλιάσει και να μείνει μαζί με τον Γκάμπριελ. Δεν λέω ότι στο ενδιάμεσο, στα 25 χρόνια που μεσολάβησαν, δεν υπάρχουν ανάλογες στιγμές. Προφανώς υπάρχουν και ανάλογες στιγμές. Απλά έτσι ένα γρήγορο συνειρμό. Και από τη στιγμή που έπεσε γρήγορα και η φωτογραφία των δύο τερματοφυλάκων, τις βάλαμε μαζί για να. Έχουμε κάτι να.
0: Το συγκλονιστικό σε αυτό είναι η πρώτη αντίδραση. Γιατί λέμε ρε παιδί μου ότι μπορούσε για παράδειγμα να πάει στου συμπαίκτε να πανηγυρίσει και φεύγοντα οι παίκτε τη Άρσενα να το βρει μπροστά του και να του πει ένα αγκαλιά σου.
2: Ναι.
0: Δηλαδή το συγκλονιστικό είναι η πρώτη αντίδραση.
2: Εννοείς ότι ο Μαρκίνιος ψάχνει να βρει τον Γκάμπριελ.
0: Ναι,
2: όχι
0: ναι,
2: ότι θα μπορούσε τρέχοντα να τον έβλεπε και να, να φρέναρε από
0: όχι, όχι,
2: και
0: ναι,
2: να
0: ή να πήγαινε πρώτα να πανηγύριζε γιατί και η ομάδα τη Άρσενα λέει πρέπει να καθίσει για να πάρει τα μετάλλια τη
2: ναι.
0: Και κάποια στιγμή να πήγαινε να τον αγκάλιαζε και να τον έλεγε δεν πειράζει. Λέω η πρώτη αντίδραση εκείνη τη στιγμή.
2: Ναι.
0: Όπως αντίστοιχα και του Καν. Δηλαδή, ο Καν δεν πήγε, ρε παιδί μου, να σηκώσει πρώτα τον τρόπο και μετά βρήκε τον Κανιθάρες στα αποδυτήρια.
2: Ναι.
0: Αυτό είναι.
2: Η διαφορά, διαφορά. Δεν υπάρχουν διαφορές, ομοιότητες μόνο υπάρχουν, αλλά υπάρχει κάτι. Δηλαδή, οι δύο είναι Βραζιλιάνοι.
0: Ναι, εντάξει.
2: Οι άλλοι, ας πούμε, είναι και αυτοί, θα μου πεις, είναι τερματοφύλακες. Και νιώθει τώρα ο Καν, το νιώθει τον άλλον ναι. Ως τερματοφύλακας. Γιατί δεν είναι συμπατριώτες οι άλλοι, ναι, ναι, ναι. Αλλά οι Βραζιλιάνοι.
0: Εσύ πιστεύεις ότι είναι απλά. Το έκανε γιατί ήταν, θα τον ξαναδεί στο Μουντιάλ. Εγώ δεν πιστεύω. Μπορεί να το έκανε
2: όχι,
0: για τον οποιοδήποτε.
2: Απλά...
0: όχι, δεν θέλω να το μειώσω.
2: Ναι.
0: Που είπαμε, ρε παιδί μου, εντάξει, κάποιος μπορεί να πει εντάξει, ρε, και αν συμπαίκτες και στην εθνική ομάδα μπορεί να είναι, οπότε τι να κάνει. Όχι, είναι... ας κρατήσουμε το ωραίο, ρε φίλε. Ας μην ψάξουμε να βρούμε δεύτερες σκέψεις και δεύτερες ερμηνείες στο συγκεκριμένο θέμα. Αυτό λέω.
2: Ναι.
0: Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
2: Επίσης, γιατί βάρεσε το τελευταίο πέναλτι ο Γκάμπριελ. Είπε τίποτα ο.
0: Όχι.
2: Ο Αρτέτα. Όχι, ο Αρτέτα είπε. Αλλά λέω, ακούσατε τίποτα εσείς, αναρωτηθήκατε, πήρα τηλέφωνο, τι δεν λέω.
0: Καταρχήν, εσύ Γιάννη, να δούμε και ποιοι μπορούσαν να βαρέσουν πέναλτι. Δηλαδή, το ποιοι μπορούσαν να βαρέσουν.
2: Αρτέτα στις δηλώσεις του μετά το παιχνίδι είπε ότι ο Γκάμπριελ ήθελε να πάρει το πέναλτι νούμερο 5. Και προετοιμαστήκαμε και προπονηθήκαμε για αυτή τη στιγμή. Φυσιολογικά, οι εκτελεστές πέναλτι στην ομάδα μας, στην Arsenal, είναι ο Σάκα, είναι ο Έντεγκαρτ, είναι ο Χάβερτς. Σίγουρα είναι αυτοί μέσα στους εκτελεστές. Ξέραμε ότι αν θα πάμε στα πέναλτι, αυτοί που θα εκτελούσαν τα πέναλτι θα ήταν κάποιοι διαφορετικοί παίκτες. Αλλά ακόμη και έτσι υπήρχε η ποιότητα όταν, για παράδειγμα, βλέπεις, λέει, τον Έζε να εκτελεί τα πέναλτι στην προπόνηση. Δεν χάνει πέναλτι. Αλλά έγινε αυτό που έγινε στη στιγμή. Γιατί και ο Έζη ήταν ο ένας από τους δύο που χάσανε το πέναλτι. Είναι, δυστυχώς, λέει, δεν είχαμε σε αυτή τη διαδικασία την ίδια ακρίβεια και αποτελεσματικότητα που οι παίκτες αυτοί έχουν. Και αυτός, λέει, είναι ο λόγος που δεν κερδίσαμε. Λέει ο Αρτέτα, εξηγώντας, δηλαδή, δεν ήταν ότι. Εξηγώντας το γιατί εμφανίστηκε ο Γκάμπριελ στο τελευταίο πέναλτι. Στο πέμπτο που αποδείχτηκε ότι ήταν και το καθοριστικό. Σε μια διαδικασία που τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει. Παλιά, ρε παιδί μου, λέγαμε ότι οι ομάδες συνήθως κρατούν τους καλούς στο τέλος. Τώρα τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι οι ομάδες τους καλούς τους στέλνουν και στην αρχή. Για να πάρεις, ας πούμε, να είσαι πιο σίγουρος ότι δεν θα χάσω. Και μετά θα παίζω με ψυχολογικό βάρος. Άμα χάσω το πρώτο πέναλτι, ας πούμε.
0: Σωστά, τα πρώτα είναι.
2: Ναι.
0: Απλά μερικές φορές ξέρεις τι είναι. Το τελευταίο πέναλτι μπορεί να το διαλέγει κάποιος, γιατί λέει μπορεί να μην χρειαστεί, ρε φίλε. Άσε να μπω πέμπτο στη σειρά. Να κρυθεί δηλαδή στο τέταρτο, κατάλαβες.
2: Μπορεί.
0: Ναι.
2: Αν και βέβαια έχουμε δει κεντρικούς αμυντικούς, γιατί και αυτός είναι ένας μύθος που σιγά σιγά.
0: Όχι, ρε. Ναι.
2: Έχουμε δει κεντρικούς αμυντικούς να βαράνε καλά πέναλτι.
0: Μιχαηλίδης και Τζιόρα π.χ. στον ΠΑΟΚ. Παράνε, δηλαδή, νομίζω ότι και οι δύο είχαν βαρέσει πρώτη-πρώτη. Ο Μιχαηλίδης σίγουρα στο με τον Παναθηναϊκό τότε με τον Σαμάτα. Δεν ήταν δηλαδή προχωράνε τα πέναλτι και βαράω ο έβδομος.
2: Ήταν από τους πρώτους.
0: Κουλιεράκης, ναι. Πάμε και ο Μιχαηλίδης. Και μετά θα δώσουμε την είδηση για το κύπελο.
2: Δώσ' την, τι.
0: Δύο πλέον νέοι στην ενδεκάδα. Από την αρχή ως το τέλος. Από έναν.
2: Γιατί, πώς. Α, ένας ήταν.
0: Ναι, ένας. Υποχρεωτικά δύο θα πρέπει να τελειώνουν, να αρχίζουν και να τελειώνουν το παιχνίδι.
2: Ου.
0: Και επίσης από τις 20 ομάδες πάμε στις 16 στη φάση των ομίλων. Πάλι όμως 4 αγωνιστικές. Και λογικά ένας όμιλος λιγότερος θα είναι. Και υποχρεωτικά θα πρέπει να συναντιούνται και δύο ομάδες από τη Super League. Δηλαδή να είναι μέσα στον ίδιο όμιλο.
2: Μάλιστα.
0: Αλλά η είδηση είναι ότι πάμε για δύο νέους. Όχι για έναν. Από την αρχή ως το τέλος. Όχι τους βάζω τους δύο και τους κάνω αλλαγή άμα θέλω στο 10. Αρχίζει το μάτς με δύο νέους ποδοσφαιριστές. Πρέπει να το τελειώσει ηλικιακά με δύο νέους.
2: Αυτά.
0: Λοιπόν, πάρε, τι γίνεται, ρε φίλε.
4: Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα.
0: Ναι.
2: Γεια σου,
4: φίλε. Περιμένουμε πώς και πώς όλοι, και εμείς, οι δημοσιογράφοι και ο κόσμος, κυρίως ο κόσμος νομίζω, με αγωνία το τι θα συμβεί αυτή την εβδομάδα, ενδεχομένως κατά πολύ μεγάλο ποσοστό και σήμερα.
0: Uh-huh.
4: Αν θα απαντήσει, όχι αν θα απαντήσει, τι θα απαντήσει βασικά ο Βασίλης Πανούς, γιατί η πρόταση του Άρη είναι δεδομένη, έχει κατευθεί εδώ και αρκετό καιρό και τον ψήνουν. Προσπαθούν να τον πείσουν, το έχουν φτάσει σε μεγάλο βαθμό, γιατί να μην κρυβόμαστε κιόλας, οι δύο πλευρές είναι κοντά στη συμφωνία. Δεν είναι κάτι που θα το πούμε πρώτοι εμείς, είναι γνωστό πλέον ότι είναι κοντά και περιμένουμε σήμερα να πει αυτό το πολυπόθητο ναι, που αν το πει και επέλθει η οριστική συμφωνία, νομίζω πως θα αλλάξουν πολλές ισορροπίες στο ελληνικό πρωτάθλημα και στο Eurocup. Γενικότερα θα είναι μια είδηση που θα ταρακουνήσει όλη την Ευρώπη. Ήδη κάνει το γύρο της Ευρώπης ότι οι δύο πλευρές είναι πολύ κοντά και αν όντως έρθει ο Σπανούλης στον Άρη, νομίζω πως ο Άρης θα μπει ξανά σε τροχιά τίτλων και διακρίσεων και επιτυχιών όπως το παρελθόν, δεδομένης έτσι και της αύξησης του αγωνιστικού μπάτζετ που θα ανέβει κοντά στα 10 εκατομμύρια, κάπου εκεί θα είναι. Θα είναι 10, 11, 12, 9, αυτά θα το κρίνουν αυτό οι διοικούντες και ο νέος προπονητής της ομάδας. Αλλά είμαστε σε γρήγορση και σε αγωνία όλοι. Περιμένουμε σήμερα τα νεότερα, παιδιά.
0: Ναι, σε άκουσα με ιδιαίτερη προσοχή και σε είδα στο Ball Day της Παρασκευής, στην διαδικτυακή εκπομπή του Μετρόπολης, με τον Γιώργο τον Πετρίδη και είπε κάποιο δεν σου σήκωνε το τηλέφωνο. Στο έχει σηκώσει τώρα.
4: Όχι.
0: Ακόμα δεν ναι.
4: Από κάποια στιγμή και μετά εντάξει, σταματάω να προσπαθώ.
0: Ναι, εντάξει.
4: Δύο-τρεις φορές γιατί το καταλαβαίνω. Έτσι ναι. Δεν χρειάζεται να γινόμαστε και φορτικοί.
5: Τι εννοείς,
4: αλλά αντιλαμβάνομαι την κατάσταση.
5: Μια πηγή που ήθελε να σου επιβεβαιώσει το ρεπορτάζ ή όχι, ή ο Σπανούλης.
4: Ναι, όχι Σπανούλης. Δύο πηγές από τον Άρη κοντά μέσα στον Άρη, ας το πούμε.
5: Μάλιστα.
0: Και λέει ρε παιδί μου στο παρελθόν, όταν δεν μου το ξανασήκωνα, συνέβαινε κάτι. Αυτό θέλω να πω.
4: Ναι, πέρσι, ίδια περίοδο ήταν Μάιο.
0: Ναι.
4: Ξανακαλούσα. Η μία από τις δύο πηγές ήταν ίδια. Ακόμα μία πηγή έπαιρνα πέρσι για τον Σιάο. Ναι. Να δούμε τι γινόταν σε εκείνο το θέμα. Δεν μου απαντούσαν. Μετά από μερικές ημέρες, μέσα Ιουνίου, είχε έρθει ο Σιάο, είχε κλείσει το θέμα. Τώρα ξανά δεν μου απαντούσαν την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Μήπως άλλαξαν κινητό, ρε φίλε. Ή μήπως άλλαξες εσύ και βλέπουν άγνωστο αριθμό, ψάξτε το λίγο.
4: Όχι.
0: Πάντως ξέρεις κάτι.
4: Πιστεύω ότι είναι ένας ιονός.
0: Ναι, σωστό. Ξέρεις κάτι. Δηλαδή, το έλεγα εγώ και για τον Τρικέρι, ότι ο Τρικέρι, ανεξάρτητα από το πόσο χρήματα θα πάρει οτιδήποτε άλλο, κάποιος, ο κύριος Μιστακίδης σε πρώτη φάση και νωρίτερα και ο Νίκος Βεζιρτζής και ο Νίκος Μπουντούρης που συζήτησαν μαζί του, τον έπεισαν για ένα project. Του έδωσαν κάποιες εγγυήσεις. Όχι ότι θα παίρνει τα χρήματά του. Αλλά ότι θα κάνεις μια ομάδα η οποία θα μπορεί να σταθεί ψηλά.
4: Φαντάζομαι... Και να πρωταγωνιστείς.
0: Μπράβο. Φαντάζομαι λοιπόν ότι το Σπανούλι κάτι ανάλογο έχει γίνει. Δηλαδή αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και η είδηση δεν είναι μόνο ότι παίρνει το Σπανούλι. Η είδηση είναι ότι του προσφέρεις και όλη εκείνα που μπορεί να νιώσει ασφαλής. Έτσι, γιατί ο Σπανούλις δεν έρχεται από το Περιστέρι. Έρχεται από τη Μονακό που την πήγε τετράδα Euroliga πέρυσι.
4: Με έχουν προσφέρει όλα τα εχέγγυα, όλες τις προϋποθέσεις, όλες τις εγγυήσεις. Και για τον ίδιο, για τους συνεργάτες του, για την οργανωτική δομή που θα έχει η ομάδα, δηλαδή και το πώς θα διοικείται, το πώς θα οργανώνεται εκτός του αγωνιστικού, δηλαδή πώς θα κινείται η ομάδα. Ναι. Το αγωνιστικό μπάτζετ θα πω είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και φυσικά σε βάθος χρόνου. Η πρόταση του Άρη είναι για 3 χρόνια σε βάθος 5 ετούς πλάνου, δηλαδή για 3 συν 2 χρόνια, ας το πούμε κάπως έτσι. Οπότε ο Σπανούλης έχει στα χέρια του, νομίζω, ακριβώς όσα θέλει, μπορεί και παραπάνω πράγματα για να προχωρήσει. Ο Σπανούλης απέριψε πολλές προτάσεις από ομάδες της EuroLeague. Ήταν η Dubai, ήταν η Armani Milano, ήταν ο Ερυθρός Αστέρας πιο δυνατά από όλους.
5: Λες πάρει για αυτή την περίοδο, με συγχωρείς τώρα.
4: Ναι,
5: όχι κατά καιρούς μετά από.
4: Για τον τελευταίο μήνα, ας το πούμε. Μέσα στον τελευταίο μήνα.
5: Ναι.
4: Υπήρχαν προτάσεις της EuroLeague. Για διάφορους λόγους ο Σπανούλης δεν ήθελε να προχωρήσει με αυτές τις ομάδες. Και ο Άρης έχει έρθει πιο κοντά στα θέλω του. Είναι και μια πρόκληση, φαντάζομαι, και για τον ίδιο. Ξέρει φυσικά το μέγεθος του Άρη, το brand name, τη δυναμική του κόσμου, τα όσα, την επιρροή που έχει στην Ευρώπη ο Άρης. Και νομίζω και για τον ίδιο θα είναι μια πρόκληση να έρθει, να πάρει τον Άρη και να τον γιγαντώσει ξανά, να τον οδηγήσει σε δρόμους τίτλων, όπως είπαμε νωρίτερα, και επιτυχιών. Το κάνει ο Σπανούλης, είναι ο χαρακτήρας του αυτός, είναι winner, είναι νικητής, έχει αυτή την οτροπία. Και ο Άρης έχει φυσικά και αυτό το μέταλλο του νικητή και του πρωταθλητισμού. Οπότε νομίζω αυτά τα δύο στοιχεία θα δέσουν άριστα εφόσον προκύψει ο γάμος, για να δούμε, νομίζω, σημαντικές στιγμές στην πόλη και με τον Άρη, έτσι με Σπανούλη και Άρη, αλλά και ο ΠΑΟΚ. Βλέπουμε και αυτός ότι κάνει πάρα πολύ σημαντικές κινήσεις εδώ και μερικούς μήνες. Φυσικά, αυτό που έλεγε, που λέγατε και νωρίτερα, όλο τον ρόλο τον έχει απομυστεί ο Νίκος Ζήση. Ο Μπάρος, φίλος του, συνεργάτης στην Εθνική, χρόνια συμπαίκτης και στην Εθνική φυσικά, έχει αναλάβει αυτό το έργο τους τελευταίους 3 μήνες. Και σιγά έχει καταφέρει να τον ψήσει το Σπανούλη για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο και να πει το ναι και να βάλει την υπογραφή του και να είναι στον Άρη.
0: Ναι.
4: Επαναλαμβάνω, αυτή η εβδομάδα θα είναι κρίσιμη, δηλαδή το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, αλλά νομίζω πως σήμερα θα υπάρξει οριστική απάντηση του Σπανούλη, είτε θετική είτε αρνητική.
0: Επειδή σε διάβασα. Ναι. Λες πολύ και το έχεις ξαναπεί και στην εκπομπή τώρα 3 φορές. Το σήμερα προκύπτει, φαντάζομαι, από ρεπορτάζ, έτσι είναι ξεκάθαρο.
4: Ναι.
0: Δηλαδή, η Παρασκευή δεν σου λέω ότι αργεί, αλλά άλλο να πεις
4: ότι. Μια απόσταση.
0: Ναι, άλλο να πεις ότι Τρίτη ανακοινώνω και Παρασκευή. Όχι ότι θα χαλάσει τον Αριανό αν ανακοινωθεί έστω και την Παρασκευή, αλλά πολύ στέκεσαι στο σήμερα. Οπότε.
4: Ο κόσμος του Άρη θα ήθελε και χθες να έχει ανακοινωθεί, ναι, έτσι, και ναι. Όσο νωρίτερα γίνεται. Αλλά ναι, υπάρχει αυτή η πληροφορία. Πως σήμερα θα δοθεί η οριστική απάντηση. Όχι. Δεν είναι βέβαιο, έτσι, αλίμονο. Ναι. Γι' αυτό βάζουμε και ένα χρονικό περιθώριο μέχρι το τέλος της εβδομάδας, μέχρι την Παρασκευή, ότι θα έχει ξεκαθαρίσει το ζήτημα. Και ο Άρης έχει εναλλακτικές. Και μάλιστα, όπως αναφέρουν και οι άνθρωποι του Άρη, μέχρι το τέλος της εβδομάδας, αν δεν είναι ο Σπανούλης, θα είναι κάποιος άλλος ξένος προπονητής, γιατί πρέπει να προχωρήσει ο Άρης τον αγωνιστικό του σχεδιασμό επίσης. να αναφέρω πως ο Άρης έχει κλείσει και τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο. Είναι μάλλον πάρα πολύ κοντά, για να το πούμε με μεγαλύτερη σαφήνεια. Και για να κλείσει τον Χαραλαμπόπουλο, έναν Έλληνα που τον ξέρει και ο Βασίλης Πανούλης, ενδεχομένως έτσι να έχει δώσει και το OK και ο Έλληνας τεχνικός. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, ο Άρης προφοράει τον σχεδιασμό του με ή χωρίς Πανούλη.
2: Ο οποίος κατά σύμπτωση Χαραλαμπόπουλος, ίσως ένα από τα καλύτερα άτομα να το έκανε εναντίον του Άρη την προηγούμενη σεζόν.
4: Ναι, όχι. Έκανε ρεκόρ καριέρας με τους 30 πόντους που έβαλε στον δεύτερο προημιτελικό. Τώρα δεν ξέρω αν ξέρεις, Γιάννη, αυτή η επίδοση του Χαραλαμπόπουλου έφερε στον Άρη περισσότερα θέλω για να τον αποκτήσουν. Σίγουρα τους προκάλεσε περισσότερο το ενδιαφέρον. Ο Άρης ήθελε και πέρυσι τον Χαραλαμπόπουλο, αλλά για λόγους οικονομικούς δεν κατάφερε να τον πάρει. Είχε ένα συγκεκριμένο budget για ένα συγκεκριμένο όριο. Ο Άρης είχε κάνει μια καλύτερη πρόταση στον Χαραλαμπόπουλο και τον απέκτησε. Χαραλαμπόπουλο έχει ο Άρης, τον Μίτουλονγκ τον έδεσε μέχρι το 2028, τον νεαρό του Χατζηλάμπρου επίσης με τετραετές συμβόλαιο θα υπογράψει τον Ιούλιο. Συμβόλαια έχουν Μποχωρίδης, που Γιαννίτη, υπάρχει ένα ελληνικό κορμό. Τανούλης, Αντετοκούμπο επίσης θέλει να του αποκτήσει ο Άρης με ελεύθερη μεταγραφή. Οπότε ένα ελληνικό κορμό σε πρώτη φάση υπάρχει.
0: Ναι.
4: Αν θέλει να το προπονητή να πάρει και 5 ξένους, 6 ξένους, όσο θεωρεί
2: ότι
4: πρέπει να έχει.
2: Τελευταίο, πριν κλείσουμε, Πάρη, για να πάμε και στο δελτίο. Εκτιμάς ότι το budget, έτσι όπως μας το είπες, το ανεβασμένο 10 εκατομμύρια με την είσοδο Σπανούλη, θα είναι το ίδιο αν, ας πούμε, ο Σπανούλης πει όχι και πει ναι ο άλλος, ξέρω εγώ. Ή το ανεβασμένο budget έχει να κάνει με το Σπανούλη.
4: Θα είναι, πόσο γνωρίζω, ανεβασμένο ξανά και με άλλο προπονητή. Μπορεί να μην είναι σε αυτά τα επίπεδα των 10 εκατομμυρίων, μπορεί να είναι λίγο λιγότερο, αλλά δεν θα είναι σε καμία περίπτωση σε αυτά τα 4,5-5 εκατομμύρια που είχαν θέσει οι άνθρωποι του Άρη προτριμήνου. Δηλαδή, μέχρι το Μάρτιο το αναφέραμε και εμείς πολλές φορές και αυτό θα ήταν το πάτε, αυτό θα ήταν το πλάνο του Άρη, 4,5-5 εκατομμύρια. Αλλά με οποιονδήποτε προπονητή και χωρίς Πανούλη, για να το πω ξεκάθαρα, θα είναι πάλι ανεβασμένο το πάτε. Μπορεί όχι στα 10, μπορεί να είναι στα 8-8,5 εκατομμύρια. Από εκεί θα κινηθεί. Πάντως σίγουρα θα είναι ανεβασμένο και έχουν και ιδιαίτερη σημασία και οι δηλώσεις που έκανε και ο Νίκος Ζήσης χθες στο κρατικό κανάλι, που είπε ότι Άρης και ΠΑΟΚ, οι ομάδες Θεσσαλονίκης, θα μπορέσουν να πρωταγωνιστήσουν και να κοντράρουν Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό τη νέα περίοδο. Με 5 εκατομμύρια, θα πω εγώ, αν είχε ο Άρης 5 εκατομμύρια budget, δεν θα μπορούσε να κοντράρει τον Ολυμπιακό, αλλά με 10 νομίζω πως τα πράγματα αλλάζουν. Και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ τέτοιο budget περίπου θα έχουν.
0: Πάντως η αλήθεια είναι, εσύ είσαι και λίγο πολύ πιο μικρό. Ζούμε εποχές όπου ένας τραβούσε τον άλλον.
4: Βέβαια.
0: Μιχαηλίδης Βεζιρτζής, δηλαδή, αργότερα Απόστολος Οικονομίδης. Αλλά θέλω να πω ότι ο ένας τραβούσε τον άλλον συνεχώς.
4: Και νομίζω, παιδιά, πως η υπόθεση Σπανούλη είναι ακριβώς αυτό που λέτε τώρα.
0: Ναι.
4: Δηλαδή, πήρε ο Πάοκ τον Τρινκέρι. Ο Άρης έβλεπε το δικό του πρόγραμμα και το δικό του πλάνο. Αλλά δεν μπορεί να μην κοιτάς και δίπλα σου τι συμβαίνει.
0: Σωστό.
4: Είδε ότι ο Πάοκ πήρε τον Τρινκέρι, είδε ότι χτυπάει τις πόρτες της Ευρωλίγα ξαφνικά, ενώ είναι στο FIBA Europe Cup, χτυπάει την Ευρωλίγα για να μπει. Λέει κάτι γίνεται εκεί και ας βγούμε και εμείς μέσα στο κόλπο, ας ανεβούμε και εμείς. Και εφόσον υπήρχε και ο Νίκος Ζήσης, ο οποίος έχει άρεστη σχέση με τον Βασίλη Σπανούλη, άδραξαν την ευκαιρία και έχουν έρθει πολύ κοντά.
0: Μια τηλεγραφική απάντηση, γιατί μας πιέζει ο Καζαμπάκας. Η πτυσσόμενη κερκίδα θα προχωρήσει, πιστεύεις, το καλοκαίρι ή πάμε για αργότερα?
4: Είναι ένα καλό ερώτημα το οποίο δεν μπορώ να το απαντήσω.
0: Ναι.
4: Αλλά
0: άλλοι πρέπει να το απαντήσουν.
4: Δεν υπάρχει εξέλιξη στο θέμα. Ο Άρης περιμένει ένα τελικό ναι του κράτους. Είναι πολλοί φορείς εμπλεκόμενοι.
0: Ναι, ναι.
4: Δηλαδή πάνω από 7-8 εμπλεκόμενοι φορείς, κρατικοί, δημόσιοι, γήπεδα, δήμος. Είναι πολλοί εμπλεκόμενοι. Αν αποσπάσει ο Άρης τον ναι και τις υπογραφές όλων αυτών, θα προχωρήσει. Αλλά ήδη μπήκαμε στον Ιούνιο. Είχαμε πει πως θέλουν 4 μήνες περίπου να γίνουν αυτά τα έργα. Ο καιρός περνάει. Θα πρέπει όμως να γίνουν αυτά, γιατί και η υπόθεση Σπανούλη βασίζεται και σε αυτό, έτσι.
0: Σωστό, σωστό. Και μετά φυσικά ένας ψιλοχαμός στα διαρκείας, φαντάζομαι.
4: Ναι, καλά, αυτό. Νομίζω αν ανακοινωθεί ο Σπανούλης και τα διαρκείας θα φύγουν όλα.
0: Έγινε, φίλε, ευχαριστούμε πολύ. Οτιδήποτε υπάρχει, φυσικά μέτρασπορ.gr και Μετρόπολης για να ενημερωθούμε. Ευχαριστούμε τον Πάρη. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
6: Από το ποδόσφαιρο στο μπάσκετ και από το τένις στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Όποια και αν είναι η στιγμή, με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Η ώρα είναι 12.
8: Ώρα για σεμέντο από την Τετραλούξ. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο 0.
9: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
10: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Τετραλούξ έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο 0. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
11: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
10: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
12: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
13: Καλή σας ημέρα. 7 βουλευτές με και 150 στελέχη αποχώρησαν από τη Νέα Αριστερά με αποτέλεσμα τη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος. Αλέξης Χαρίτσης, Εφή Αχτσιόγλου, Νάσος Ηλιόπουλος, Θεανό Φωτίου, Μερόπη Τζούφη, Χουσέιν Ζεϊμπέκ και Δημήτρη Τσανακόπουλος με κοινή τους επιστολή ανακοίνησαν την ανεξαρτητοποίησή τους και την αποχώρησή τους από το κόμμα στον πρόεδρο Γαβριήλ Σακελαρίδη. Οι αποχωρήσαντες κάνουν λόγο για μια δύσκολη αλλά αναγκαία απόφαση, εκτιμώντας ότι ο κύκλος που άνοιξε πριν από 2 χρόνια έχει φτάσει στα όρια του. Μάλιστα, η πρώην υπουργός Εφή Αχτσιόγλου παραιτήθηκε και από βουλευτής, τονίζοντας πως πρόκειται για μια πράξη συνείδησης, διευκρινίζοντας πάντως πως παραμένει ενεργή πολιτικά. Την αποδοχή των δηλώσεων παράστασης για υποστήριξη κατηγορίας των δικηγορικών συλλόγων καθώς και την απόρριψη της δήλωσης του ελληνικού δημοσίου πρότεινε η εισαγγελέα της δίκης των Ντεμπών που βρίσκεται σε εξέλιξη σήμερα στο συνεδριακό κέντρο της Λάρισας. Στο εδόλιο βρίσκονται συνολικά 36 πρόσωπα, μεταξύ των οποίων στελέχη και υπάλληλοι του ΟΣΕ, της ΕΡΓΟΣΕ, της Hellenic Train, της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων, αλλά και υπηρεσιακοί παράγοντες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Με την εξέταση στο μάθημα των μαθηματικών και την άλγευρα συνεχίζονται οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Τα σημερινά θέματα κρίνονται βατά, χωρίς ασάφειες, με καλή κλιμάκωση δυσκολίας και οι καλά προετοιμασμένοι υποψήφοι δεν θα αντιμετωπίσουν ιδιαίτερες δυσκολίες, εκτίμησε η Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδας. Συναγερμό σήμανε στις αρχές μετά την απόδραση κρατούμενου από τις φυλακές Κορυδαλού. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για 48χρονο Αλβανό, ο οποίος κατάφερε να διαφύγει από το σοφρονιστικό κατάστημα την ώρα της τροφοδοσίας. Παραμένει τέλος ρευστή η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς Χεσμπολάχ και Λίβανος θα περιλαμβάνονται σε οποιαδήποτε συμφωνία ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, όπως ξεκαθάρισε η Τεχεράνη, υπογραμμίζοντας πως ο δεσμός με το Λίβανο είναι άρρηκτος. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις της ημέρας στο www.metrosport.gr.
14: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
15: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
16: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
15: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
12: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
17: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
18: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
19: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην τα κουμπάει

0: Ορυφαίας έκλεψε τη φωτιά.
1: Μήπως να του δώσουμε το ejection service δία μου.
0: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
1: Ποιος εγώ?
0: Ύφεστε! Σύνερβε μου χαλάς το σποτ. Ejection service Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
1: Και ejectionservice.gr.
0: Λύσαξες.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
4: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του κλαμπ Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
5: Πολυτέλεια που συναρπάζει. Τεχνολογία που εντυπωσιάζει. Design που μαγνητίζει. Καλωσορίσατε στο Zikr Store, στον απόλυτο προορισμό για την premium tech ηλεκτροκίνηση που φέρνει η Zikr στην Ελλάδα. Κορυφαία μοντέλα, συναρπαστικά test drive και αποκλειστικά προνόμια για όσους αναζητούν περισσότερα. Σας περιμένουμε στο Zikr Store, 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zikr. Seek more.
6: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει? Ο Μετρόπολης 95,5 και οι ανώτερες σχολές Delta 360 σου δίνουν την ευκαιρία να κερδίσεις πλήρη υποτροφία σπουδών στην ειδικότητα που επιθυμείς. Μπες τώρα στο metrosport.gr και δήλωσε συμμετοχή στο μεγάλο διαγωνισμό του Μετρόπολης 95,5 και των ανώτερων σχολών Delta 360. Μπορεί να είσαι εσύ ο μεγάλος νικητής που θα κάνει το πρώτο βήμα για το επαγγελματικό του μέλλον. Δήλωσε συμμετοχή σήμερα και δώσε μορφή στα όνειρά σου.
7: Ναι.
8: Έλα, μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της E-Jets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσει μια ξαπλώστρα, Α, να μου κλείσει και ένα σαπ για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
7: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
9: Με τη E-Jets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
10: Γιώργο, πιάνεις σανίδα μου.
11: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο?
10: Τι εννοείς, με E-Jets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
9: E-Jets και είσαι

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Με Εμίλιο Γαβριλίδη πλέον στην παρέα μας, ο οποίος είναι εδώ και συζητάει με τον Θανάση Καζαμπάγκα, ο οποίος τον ευχαριστούμε για την πρώτη ώρα έτσι που ήταν παρέα κοντά μας. Λοιπόν, να ολοκληρώσω λίγο αυτό που έλεγα ακριβώς για το κύπελο Ελλάδος. Είπαμε ότι αντί για 20 ομάδες θα είναι 16, παραμένει το league phase, δηλαδή θα έχουμε 4 αγωνιστικές, αλλά όλες οι ομάδες θα κληρωθούν να αντιμετωπίσουν μια ομάδα από τα group δυναμικότητάς τους. Έτσι, δηλαδή μια ομάδα της Super League σίγουρα θα παίξει απέναντι σε μια άλλη ομάδα της Super League. Και επίσης το πιο σημαντικό είναι ότι στην ενδεκάδα πρέπει να αρχίσει και πρέπει να τελειώσει με δύο παιδιά τα οποία θα είναι γεννημένα από το 2004 και μετά. Όχι με έναν. Με δύο αρχίζεις, με δύο τελειώνεις. Και επίσης, αν κάποιος παίκτη στην ημιτελική φάση συμπληρώσει κάρτες, δεν θα χάσει το δικαίωμα συμμετοχής στον τελικό. Η μοναδική περίπτωση δηλαδή να λείψει κάποιος είναι π.χ. αν στον τελευταίο αγώνα πρωταθλήματος που προηγείται τον τελικό κυπέλου, του τελικού κυπέλου, δεχτεί κόκκινη κάρτα και το αμέσως παιχνίδι είναι ο τελικός κυπέλου. Έτσι το λέω αυτό εδώ για να το τελειώνουμε. Έχει γίνει ένας ψιλοχαμούλης.
2: Αυτό λίγο είναι καινούριο ή ίσχυε? Δεν ίσχυε?
1: Όχι,
2: αυτό.
1: Όχι, δεν ίσχυε. Ότι αν συμπληρώσει κίτρινες κάρτες.
2: Αν έβλεπα στον ημιτελικό, δηλαδή εγώ κάρτα.
1: Ναι.
2: Τη συμπλήρωνα, θα είχα να τον τελικό.

0: Ναι.
1: Άντρε.
0: Ναι.
1: Μπράβο.
0: Αυτό αφορά τις κίτρινες κάρτες του κυπέλου, έτσι το ξεκαθαρίζουμε αυτό εδώ. Λοιπόν, γίνεται ένας χαμός λίγο με το Λανουά. Να έδωσε την είδηση ο Γιώργος Ομάντζιος. Και η ΑΕΚ ψήφισε Λανουά, έτσι. Θυμάστε δηλαδή τις ανακοινώσεις που έβγαζε αβέρτα η ΑΕΚ για το Λανουά. Και ότι ήταν αποτυχημένος ή οτιδήποτε άλλο. Και υπάρχει μια ανάλυση του Καραπαπά που λέει ότι ακούμε για συναντήσεις σε σουίτες ξενοδοχείων και είναι πλήρως αποτυχημένος κτλ. Λοιπόν, η είδηση από τον Άρη.
1: Ο Ολυμπιακός τόσο άλλος είπε όχι, άρα δεν είναι έκπληξη.
0: Ναι, για την ΑΕΚ λέω.
1: Έβγαλε κατά Λανουά.
0: Υπέρ Λανουά είναι η ψήφιση η ΑΕΚ. Δεν είχε βγάλει αρκετές φορές ανακοινώσεις για το Λανουά, για τη διαιτησία ή οτιδήποτε άλλο.
1: Εντάξει, δεν είναι και το αγαπημένο μου, γι' αυτό δεν το θυμάμαι. Αυτό λέω, δεν είναι το αγαπημένο μου, αυτό το κομμάτι του. Των αντιδράσεων των ομάδων.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, εγώ έχω δύο ομάδες που σήμερα είναι κατά Λανουά ή υπέρ Λανουά, αύριο να είναι κατά. Δηλαδή, χωρίς να αλλάξει ούτε ο Λανουά. Όποιος Λανουά, έτσι. Δηλαδή, αυτό...
0: Η είδηση από τον Άρη και τη διαβάζουμε μέσα από τον Μάνο Χατζάκη, το ρεπορτάζ στο metrosport.gr, είναι ότι ο Άρης κρατάει το Χόγκλα, τη ρήτα συμφωνηθέντα και θα είναι παίκτης του για τα επόμενα τρία χρόνια.
1: Ναι. Εντάξει, έκανε γκέλ.
0: Ναι.
1: Από το χειμώνα και μετά ο Χόγκλα, αν εξαιρέσει λίγο κάποιος τη διαχείριση, γιατί και ο Χόγκλα έχει και αυτός ένα ιστορικό με τραυματισμούς,
0: ναι.
1: Ενώ πριν τον Άρη. Όπως αυτό το πράγμα συμβαίνει και με άλλους παίκτες που παίρνει ο Άρης, δηλαδή αυτό δεν ξέρω, εν πάση περιπτώσει είναι επιλογή, δεν είναι κάτι που δεν το ξέρουν τον Άρη, αλλά θεωρούν ότι με τη διαχείριση σε κάποιες περιπτώσεις μπορούν να το κάνουν, να προχωρήσουν.
0: Τώρα τι κάνεις άμα είσαι Άρης, όχι τον πιέζεις. Μπες αγόρι μου, κάνε τώρα την επέμβαση στο γόνατο να τελειώνουμε.
1: Ναι.
0: Για να είσαι τούμπανο. Μην μου πας ξανά συντηρητική αγωγή.
1: Δεν ξέρω τώρα τι πρόβλημα, ούτε γιατρός είμαι. Ναι. Δεν ξέρω τι μπορεί να. Απλά εγώ αυτό που βλέπω στο γήπεδο μπορώ να πω.
0: Ναι.
1: Αν με ρωτάτε δηλαδή, ότι ο Άρης έφυγε ο Μόντσου, που ήταν και αυτός ακρογωνιαίος, έτσι. Δηλαδή ήταν ένας παίκτης που σήμαινε πολλά για το παιχνίδι του Άρη. Και επεκτικά, η προσωπικότητα και κτλ. Βέβαια με παρόντα το Μόντσου, ο Άρης δεν ανέβηκε και επίπεδο. Αυτό βέβαια δεν είναι ευθύνη του Μόντσου,
0: ναι.
1: Απαραίτητα μόνο. Είναι γενικότερα κάτι που πρέπει να κοιτάξει ο ίδιος ο οργανισμός που λέμε του Άρη, η ομάδα. Πώς ας πούμε όλο το σύστημα θα εμπνέει κάτι ότι να αλλάξει επίπεδο. Και να μην είναι μόνο. Γιατί, παράδειγμα, μπορεί να έρχονται καλοί παίχτες και να μπαίνουν σε έναν οργανισμό που είναι λίγο flat και να γίνονται flat και αυτοί. Αντί να τραβήξουν αυτοί το.
0: Κατάλαβε
1: το
0: πω. Είναι, χάνονται σε μετριότητα.
1: Δούνε και λαβίν είναι. Πώς να σου πω. Και ο ένας να βοηθήσει και ο άλλος. Ο Άρης αυτό το. Λίγο τα τελευταία χρόνια κάπου λίγο το χάνει αυτό στο upgrade του. Δηλαδή. Γίτσες. Όχι, αν ενοχλούμε, παιδιά, δεν. Θέλετε να σας πούμε έναν αριθμό. Τριψήφιο, θα δούμε ποιος σας θυμήθηκε.
0: Παιδιά, ο Θεούλης ο Καζαμπάκας, για να καταλάβετε, είναι αυτός που στερνίστηκε. Γίτσες.
1: Αν ακούστηκε στον αέρα όμως, γιατί σε εμάς ακούστηκε.
0: Ακούστηκε, αλλά ποια είναι η φάση. Ότι βγήκε και έξω από την ηχομόνωση στο στούντιο να κάνει και αντίλαλο. Δηλαδή, αντί να βήξει μέσα στο στούντιο που είναι.
1: Ζωντανό ραδιόφωνο είμαστε. Συμβαίνουν μπροστά σου όλα γίνονται. Καταρχάς να πούμε ευχαριστούμε Θανάση που ήθελε να φτερνίσει πάνω από το κεφάλι να ψεκάσει κιόλας. Γιατί έβγαλε και ποσότητα εδώ. Δεν ήταν ένα απλό φτέρνισμα.
0: Ναι, ναι.
1: Από το οστικό κύμα πήγε τρία βήματα πίσω. Έπεσε πάνω στον.
0: Εκλεισμένος...
1: Κάποιος θα σε θυμήθηκε, ναι. Θανάση. Ελπίζουμε να είναι.
0: Πολλές. Ναι, τράπεζα Πειραιώς, εθνική.
1: Τι έλεγα πριν. Τι έλεγα πριν από αυτή την καταιγίδα.
0: Την εδώ, καταιγίδα, ναι.
1: Τι λέγαμε.
0: Ότι ο ένας θα τραβήξει τον
1: άλλον. Α, ναι. Τώρα, κοίτα, ο Χόγκλα,
0: ναι.
1: Μετά το Μόντσου έκανα πολύ καλό δίδυμο με το Ράτσιτς. Δηλαδή στο τέλος που ο Άρης στα play-off ήταν και παραγωγικός και γκολ έβαζε περισσότερα από ό,τι... Στη διάρκεια τη σεζόν με μεγαλύτερη συχνότητα και αποτελεσματικότητα, πιστεύω ότι το δίδυμο Ράτσιτς Χόγκλα έσπρωχνε. Γιατί ο Ράτσιτς πριν το Χόγκλα έμοιαζε πολύ μόνος. Πολύ μόνος στους χαφ.
0: Για να το
1: προφανώς
0: λίγο
1: μια
0: το...
1: πολύ καλή κίνηση, έτσι.
0: Για να το κλείσουμε λίγο το ρεπορτάζ του Άρη, να πούμε ότι είναι στα τελειώματα για το Φούντα. Ότι είναι πολύ κοντά στο να επιστρέψει ο Μαντσίνη.
1: Ναι.
0: Και επίσης περιμένουν από τον Άρη να μείνει ελεύθερος ο Σιώπης από τον Παναθηναϊκό. Δεν σας λέω ότι είναι οι τρεις μεταγραφές και κλείσαμε. Δηλαδή κάποιος μπορεί να πει στον Άρη αυτές είναι και κλείσαμε ρε Γιώργο. Όχι, δεν λέω αυτό. Απλά μπαίνει στη διαδικασία να ελληνοποιήσει λίγο παραπάνω το ρόστερ του. Τώρα, διαβάζω λίγο μηνυματάκια. Καταρχήν καλημέρα και καλή εβδομάδα στο Θωμά. Λέει απίστευτος κλέφτης, άφησε σημείωμα σε σπίτι. Τι κλειδώνετε εφόσον δεν έχετε λεφτά μέσα.
2: Μάλιστα.
0: Ο φίλος ο Βαγγέλης από το γαλανόλευκο Χέρνε Γερμανίας λέει παρόλο φαν της Arsenal, το παιχνίδι του Αρτέτα έχει φτάσει στα βάνη. Το πρωτάθλημα φέτος του έσωσε τη χρονιά έτσι πως έπαιζε. Πάμε λίγο στον Αντελίνο. Πότε θα ανακοινωθούν τα καινούργια μέλη της ΠΑΕ? 1-1. Περιμένουμε την ανακοίνωση της ΠΑΕ. Δεν ξέρω αν θα είναι ξανά κάποια συνέντευξη τύπου από τον κύριο Παπαμιμίκο ή αν θα υπάρχει μια ανακοίνωση. Νομίζω ότι εγώ το βλέπω πολύ καλό προαίρετο, σας το λέω ειλικρινά και δεν είναι κανένα δίχως ηρωνία. Δηλαδή αυτή η συγγεία σειρμάτου που επικράτησε για 15 μέρες στον ΠΑΟΚ με αφορμή το τέλος του πρωταθλήματος και για 15 μέρες δεν είχαμε κάποια ανακοίνωση ή οτιδήποτε άλλο. Μακάρι να ήταν, πώς το λένε, περίοδος ζυμώσεων και τελικών αποφάσεων και επιλογών. Αναφέρομαι ρε παιδί μου στα θέματα που αφορούν τη στελέχωση της ΠΑΕ και την απόκτηση αθλητικού διευθυντή. Αλλά ναι, τώρα πλέον είμαστε στο μήνα όπου δεν είναι η αποφάση, είναι οι, πώς το λένε, οι ανακοινώσεις. Είτε αυτός θα είναι ο Κοσέλεφ, είτε θα είναι οποιοδήποτε άλλο αθλητικός διευθυντής, γιατί θα αρχίσει λίγο να κινείται η ομάδα. Όχι ότι επαναλαμβάνω τώρα δεν κάνει κινήσεις με την έννοια και απλά δεν υπάρχουν ανακοινώσεις, αλλά πρέπει να μπούμε σε μια διαδικασία να έχουμε τα φρέσκα τα κουλούρια. Άρα ναι, πιστεύω ότι σύντομα θα έχουμε αυτή την ανακοίνωση. Πότε θα υπάρξουν εξελίξεις με τα γραφικά αυτοί που είναι να έρθουν και να φύγουν. Λοιπόν, εγώ είμαι εκπαιδευμένος, Νίκο, για το ΠΑΟΚ όλα αυτά τα χρόνια. Δηλαδή, δεν μπαίνω στη διαδικασία να πατήσω F5 και να πω ότι ο ΠΑΟΚ σήμερα θα ανακοινώσει παίκτη. Έχω πει την άποψή μου και η άποψή μου είναι ότι καμία ομάδα δεν συμπληρώνει το ρόστερ της τέλη Ιουνίου, αλλά από την άλλη, ο προπονητής του ΠΑΟΚ θα πρέπει 29 Ιουνίου, όταν θα κάνει την πρώτη προπόνηση επί Ολλανδικού εδάφους στο Ζαλτ Μπόμελ, να αισθάνεται ασφαλής για τα πρώτα παιχνίδια για την προκριματική φάση. Γνωρίζοντας και τον αντίπαλο πλέον, έτσι. Γιατί 17 Ιουνίου ο ΠΑΟΚ θα μάθει τον αντίπαλό του ή τον πιθανό αντίπαλό του που θα προκύψει από το ζευγάρι του πρώτου προκριματικού. Αλλά εγώ επαναλαμβάνω και λέω για να μην το κουράζω το συγκεκριμένο, ότι ο ΠΑΟΚ θα πρέπει, όταν θα αρχίσει η προετοιμασία του ακόμα και επί ελληνικού εδάφους, να έχει αποκτήσει τουλάχιστον ένα στόπερ, τουλάχιστον ένα αριστερό εξτρέμ και να έχει ξεκαθαρίσει τα θέματα με παίκτες που είναι είτε να μείνουν είτε να φύγουν. Και δεν αναφέρομαι ούτε σε Κεντζιόρα, ούτε σε Μεϊτέ, ούτε και σε Μπάπα που μπορεί να είναι εύκολες αποφάσεις. Ακόμα και για τον Οσδόευ για μένα είναι χρήσιμος να μείνει. Και μην τρακάρετε όσοι με ακούτε. Δεν λέω ότι ο ΠΑΟΚ με τον Οσδόευ μπορεί να πάρει το πρωτάθλημα. Αλλά αν ο ΠΑΟΚ, για παράδειγμα, πει ότι εγώ χαφ θα πάρω στα τελειώματα, γιατί τώρα έχω π.χ. το Μεϊτέ, τον Καμαρά και το Ζαφίρι για τα πρώτα παιχνίδια, για μένα είναι πολύ χρήσιμος και ο Σντόεφ. Αλλά είναι ένα θέμα που, όπως είπε και ο Λουτσέσκου σε συνέντευξη που παραχώρησε σε ρωσική ιστοσελίδα όταν επικοινώνησε μαζί του Ρώσος δημοσιογράφος, και για το θέμα του Σντόεφ και για το θέμα του Τσάλοφ, η ΠΑΕ είναι αυτή η οποία παίρνει τις αποφάσεις. Μίλησε με καλά λόγια για τον Τζάλοφ. Κάποιος μπορεί να πει τι, δηλαδή προετοιμάζει στο έδαφος ότι θα πάμε με Τζάλοφ. Εγώ το είχα πει και τις περασμένες ημέρες, δεν θα μου είναι έκπληξη να δω τον Τζάλοφ στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας, για να έχει έναν επιπλέον φόρ μαζί με τον Μύθου και τον Γερεμέγεφ μέχρι να αποκτηθεί φόρ. Άρα πολύ καλά κάνει ο Λουτσέσκου και αναφέρεται σε ποδοσφαιριστές που αυτή τη στιγμή είτε ανήκουν είτε θα ανανεώσουν στον ΠΑΟΚ. Γιατί μπορεί, παιδιά, με αυτούς να στηριχθεί στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Θα φτάσουμε, λες, 33 Αυγούστου και πάλι. Δεν ξέρω αν θα φτάσουμε 33 Αυγούστου και πάλι. Μακάρι να μην φτάσουμε 33 Αυγούστου να ακούσουμε ξανά, για παράδειγμα, ότι ο ΠΑΟΚ παίρνει τον Ιβανούς ή τον Βολιάκο. Αλλά επαναλαμβάνω και λέω ότι εγώ έχω δεχτεί απόλυτα καλοπροαίρετα τη συγγνώμη της ΠΑΕ μετά το τέλος του αγώνα με την ΑΕΚ. Και είπε ότι θα κάνουμε όλα εκείνα όσα πρέπει για να επιστρέψει ο ΠΑΟΚ πρωταγωνιστής. Και περιμένουμε αυτή τη στιγμή. Τώρα, αν μία από τις πρώτες κινήσεις είναι να ανακοινώσει το Γιαννούλη, με τον οποίο έχει συμφωνήσει σε όλα, θα ήταν κάτι πάρα πολύ καλό και επικοινωνιακά, αλλά θα πω και ουσιαστικά. Γιατί ο Μπάμπα είναι πλέον στην τελική αποστολή για το Μουντιάλ. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι ο Μπάμπα στην καλύτερη περίπτωση, αν προλάβει και αν αποκλειστεί η Γκάνα από την πρώτη φάση του Μουντιάλ, άντε να προλάβει καμία εβδομάδα και το λέω βαριά στην Ολλανδία για το προετοιμασία και εκεί να κάνει ατομικές προπονήσεις, όχι να μπει στο γήπεδο. Αν για παράδειγμα ο ΠΑΟΚ δεν πάρει το Γιαννούλη με τον οποίο έχει συμφωνήσει, επειδή τα χρήματα της Augsburg κρίνονται πολλά, προφανώς και είναι ένα θέμα. Γιατί εκεί δείχνεις, ρε παιδί μου, και το ποια θα είναι. Τι θέλεις να κάνεις με τα γραφικά. Και αν έχεις μάθει από τα λάθη σου και θέλεις να σμπρώξεις χρήματα. Ξέρετε, άλλο σπατάλι που κανείς δεν τη θέλει και άλλο επενδύω. Οπομένως, εμένα δεν με χαλάει να δω κάποια πράγματα τα οποία δεν θα είναι πάρα πολλά μέχρι να αρχίσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Επαναλαμβάνω, για να φτάσει και να αισθάνεται ασφαλής ο προπονητής του ΠΑΟΚ όταν θα κάνει την πρώτη προπόνηση στην Ολλανδία. Η ΑΕΚ ήδη ανακοίνωσε, Ρωμάν, ότι παίρνει τον Ουκρανό εξτρέμ με καλό βιογραφικό. Εσύ δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Δεν ξέρω αν ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε. Να πάρει ή να προλάβει αυτό τον Ουκρανό εξτρέμ. Ο οποίος είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης. Και αυτό που θέλω να πω νωρίτερα είναι ότι θα είναι στην Αθήνα σήμερα για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει. Η ΑΕΚ επίσης έχει ένα πολύ μεγάλο στόχο μπροστά της, που είναι το να πάρει τα πολλά φράγκα από το Champions League. Και θυμάστε ότι κάποια στιγμή ο προπονητής της ΑΕΚ είχε πει αμέσως μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος ότι πρέπει να κάνουμε ρόστερ γιατί είναι να παίξουμε στο Champions League. Για μένα αυτό είναι ένα καλό μάθημα για όλες τις άλλες ομάδες οι οποίες απέτυχαν να πάρουν τίτλο. Ότι από τη στιγμή που ο πρώτος δυναμώνει και θέλει και μεταγραφές επίπεδου Champions League, χωρίς να έχει εξασφαλίσει 35-40 εκατομμύρια ευρώ, γιατί η ΑΕΚ δεν τα έχει αυτή τη στιγμή πάνω στο τραπέζι δικά της, απλά τα διεκδικεί. Πολύ περισσότερο οι υπόλοιπες ομάδες, μια που μιλάμε για τον ΠΑΟΚ και μια που απέτυχε αγωνιστικά, θα πρέπει να επενδύσει και να κάνει μεταγραφές. Και λες, βλέπω ο Ιβάν να χάνει τον κόσμο. Δεν νομίζω ότι ο Ιβάν χάνει τον κόσμο. Απλά αυτή τη στιγμή όλοι περιμένουν ουσιαστικές κινήσεις από τη διοίκηση του ΠΑΟΚ. Για να μην είναι ανακόλουθοι με εκείνη τη γενναία συγγνώμη και ειλικρινή συγγνώμη με την οποία κοινώνησε στον κόσμο το ότι θέλει να αλλάξει τα πράγματα. Επομένως, για τον ΠΑΟΚ δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο αυτή τη στιγμή πέρα από το ότι περιμένουμε πραγματάκια. Και ότι αυτή τη στιγμή επήγει να κάνει μεταγραφές σε συγκεκριμένες θέσεις. Γιατί αλλιώς θα υπάρξει πρόβλημα για τους προκριματικούς αγώνες. Εκεί που ο ΠΑΟΚ δεν έχει να παίξει με κανένα λοιμό. Και δεν λέω ότι πριν από χρόνια είχε αποκλειστεί από τη Λεύσκη, άλλος ήταν εκείνος εκεί ο ΠΑΟΚ, τέλος πάντων. Ούτε κινδυνολογώ. Απλά είμαι κυνικός και ρεαλιστής και λέω ότι για παράδειγμα, αν ο ΠΑΟΚ παίξει για παράδειγμα με την Μπεσίκτας, προφανώς και δεν μπορείς να πεις ότι είμαι καλά έχοντας αυτούς τους παίκτες που έχω τώρα. Να δούμε τι θα γίνει για το συγκεκριμένο θέμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Τάσο που μου θυμίζει σε εσωτερικό μήνυμα ότι και ο Σβάμπ ήταν άριστος εκτελεστής. Ναι, εμείς το πήγαμε περισσότερο για τους κεντρικούς αμυντικούς και η Μέση. Καλά, ο Σβάμπ νομίζω ότι είχε μπει σε μια διαδικασία να μην χάνει πέναλτι. Και έχω και ένα μήνυμα από τον Χριστόδωρο που λέει: γιατί ρε Γιώργα Ροσπανούλη θα βάζει τα καλάθια, γιατί τόσο θόρυβος για τον προπονητή, γιατί ρε φίλε, ας πω ένα παράδειγμα, στο αντιστρέψω και να σε πάω στον ΠΑΟΚ. Αν ο ΠΑΟΚ δεν ανακοίνωνε τον Τριγκέρι, ρε παιδί, εκείνη τη στιγμή που είχε φύγει ο Σντόφτ, πιστεύεις ότι δεν θα γινόταν ένας χαμός? Δηλαδή, ο Τριγκέρι δεν σου δίνει την προοπτική ότι για να έρθει ένας ευρωλιγκάτος προπονητής, του έχεις δώσει όλες εκείνες τις εγγυήσεις ότι θα του δώσεις ένα ρόστερ που θα μπορεί να δουλέψει και να διεκδικήσει πολλά πράγματα? Δηλαδή, αν ο Άρης, για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή πήγαινε με ένα προπονητή που δεν ήταν ο Σπανούλης. Ένα προπονητή τον οποίο δεν έχει πάει ποτέ σε Ευρωλίγκα, δεν έχει κάνει τεράστια άλματα. Θεωρείς ότι θα έδινε εκείνη την προοπτική που δίνει τώρα ο Σπανούλης? Και για να πάει ο Σπανούλης στον Άρη, το είπε άλλωστε και ο Πάρης νωρίτερα, ο Τρικαλιώτης, και περιμένουμε την απάντησή του, ένα είναι το σίγουρο, ότι έχει πάρει εγγυήσεις. Δεν έχει πάει γιατί είναι φίλος του Ζήση, γιατί είναι φίλος του Αντετοκούμπο ή οτιδήποτε άλλο. Κανένας προπονητής δεν θέλει να κάνει πισωγύρισμα, θέλει να κάνει άλμα. Και αυτή τη στιγμή ένας Άρης με budget 10 εκατομμυρίων ευρώ είναι μια πάρα πολύ καλή προοπτική για το Σπανούλι. Αυτό λέω. Δεν είναι το αν θα βάζει αυτό στα καλάθια ή όχι. Είναι το ποιο προπονητή παίρνεις και τι του έχεις δώσει σαν προοπτική για να μπει σε διαδικασία να πει ναι το ναι. Καλημέρα στο Λευτέρη. Καλή εβδομάδα και καλό μήνα. Ένα σχόλιο για αυτή την απαράδεκτη ομάδα της Arsenal με το αντιποδόσφαιρο που θύμισε εποχές Κατενάτσιο. Ευτυχώς στο τέλος υπήρξε θεία δίκη. Εγώ είπα και προηγουμένως ότι είμαι Arsenal, το ξέρετε. Δεν θα με χαλούσε και με αυτό το αντιποδόσφαιρο να πάρει το Champions League. Προφανώς κάποιος ουδέτερος θα μπορούσε να καθίσει και να πει αμάρες η Arsenal κακοποίηση του ποδοσφαίρου, αλλά είναι και με ποια ομάδα παίζεις, και για μένα η Paris Saint-Germain είναι η πιο πλήρης ομάδα και η καλύτερη ομάδα αυτή τη στιγμή στον πλανήτη, γι' αυτό το λέω αυτό. Άνοιξε διάβλο επικοινωνίας με τον Παναθηναϊκό Χατζηδιάκο στη διαδικτυακή συνέντευξή του. Μίλησε με πολύ καλά λόγια για τον Ίστρουπ και είπε ότι είμαι ανοιχτός για τον Παναθηναϊκό. Το λέω αυτό γιατί βγαίνει εδώ μπροστά μας. Μία είδηση που έρχεται από το μπάσκετ, γιατί έχουμε πλέον τους αγώνες του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό. Δεν θα παίξει αύριο ο Ντόρσεϊ, το δήλωσε ο Τζόκας. Και θα πάμε σιγά σιγά σε διάλειμμα, αφού πρώτα κυρίες και κύριοι σας πούμε ότι
1: είμαστε σε μία ακόμη εκπομπή μαζί παρέα με τη Higher. Μιλάμε τώρα για παγκόσμιο κολοσσό. Παγκόσμιος κολοσσός Higher και νούμερο ένα μάρκα στον έξυπνο κλιματισμό στον κόσμο. Ανοίγει με την Earth Cool, νέο κατάστημα στη Θεσσαλονίκη. Επισκεφτείτε το νέο κατάστημα στην οδό Πόντου 181 στην Καλαμαριά για να ανακαλύψετε όλη την γκάμα των οικιακών και επαγγελματικών λύσεων Higher για ζέστη, κρύο και ζεστό νερό χρήσης. Η Higher είναι γνωστή παγκοσμίως γιατί εξασφαλίζει άνεση χώρου με υψηλή απόδοση και χαμηλό κόστος. Από την Earth Cool, επίσημο συνεργάτη της MGD Energy, κεντρικού διανομέα των λύσεων κλιματισμού Higher στην Ελλάδα.
0: Ωραία, πάμε στο τελευταίο διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 12:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψώνια?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Autovision για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπολίς!
6: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
8: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
9: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Κι εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
11: Νέο πρόγραμμα ηλεκτρικό all in από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
10: Opel Electric all in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
12: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
13: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Διξάν μόνο 9,97. Μαλακτικά σουπλίν 52 μεζούρες, τώρα μόνο 2,99. Επιλεγμένα προϊόντα Τέζα σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 1 ευρώ φθηνότερα. Τώρα οι αγορές σου γίνονται ακόμα πιο συμφέρουσες με το νέο ανακαινισμένο σούπερ μάρκετ μασούτη στην Κέρκυρα, στον Κόμβο Βριώνη. Σας περιμένουμε από την 3η 2 Ιουνίου με μεγάλες προσφορές, χαμηλές τιμές, μοναδικές. Και ποιότητα, ποικιλία και εξυπηρέτηση.
14: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
15: Μπορεί ο χρόνος να περνάει, αλλά...

0: 2310-93-78.
1: Σου αρέσει το καινούριο μου σπίτι?
2: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
1: Α, οκ. Να φτιάξω κάτι να φάμε?
2: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
1: Α, θες να βγούμε, δηλαδή?
2: Όχι βέβαια. Πού αλλού θα βρω την ιδανική θερμοκρασία?
3: Λύσεις κλιματισμού Haier από την MGD Energy. Ιδανική θερμοκρασία χειμώνα-καλοκαίρι για ούτε κρύο ούτε ζέστη. Υψηλή απόδοση με χαμηλό κόστος από τη νούμερο 1 μάρκα στον έξυπνο κλιματισμό στον κόσμο. Κεντρικός διανομέας MGD Energy.
4: Νέο κατάστημα Haier στη Θεσσαλονίκη από την Earth Cool. Επίσημο συνεργάτη της MGD Energy. Πόντου 181 στην Καλαμαριά.
5: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
6: New York College, Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
5: www.nyc.gr.
7: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
9: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
10: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε? Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσας. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσον η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένων και χαλασμένων κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσας. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
11: Θέλετε μια ολάνθη στη βεράντα? Σας τη χαρίζουμε. Garden Center Βασιλιάδη. Ο μεγάλος μας διαγωνισμός ξεκίνησε. Κάντε τις αγορές σας σε φυτά, υλικά και εργαλεία και μπείτε στη μεγάλη μας κλήρωση για να κερδίσετε το σχεδιασμό και τη φροντίδα της βεράντας σας. Ελάτε να μεταμορφώσουμε το χώρο σας σε έναν μικρό παράδεισο. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
12: Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
13: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
14: Είμαστε εδώ, επιστρέψαμε τον Εμίλιο Γαβριλίδη. Η εκτελεστική επιτροπή της ΕΠΟ, πέρα από τις αποφάσεις που πήρε για το κύπελο, κλείδωσε και την ημερομηνία και το γήπεδο που θα γίνει ο τελικός του Super Cup ανάμεσα στην ΑΕ και τον Όφη και θα γίνει στο Παγκρίτιο στις 12 Αυγούστου. Βλέποντας τις υποχρεώσεις των ομάδων στα ευρωπαϊκά κύπελα στα οποία συμμετέχουν, ουσιαστικά για την ΑΕΚ θα είναι η πρόβα τζενεράλε για τον πρώτο αγώνα, το play-off για το Champions League. Δηλαδή η ΑΕΚ θα παίξει 18 ή 19 Αυγούστου και 25-26 Αυγούστου τα δύο παιχνίδια για να δει αν θα μπορέσει να μπει στη league phase του Champions League. Άρα 12 Αυγούστου που είναι ο μεγάλος τελικός του Super Cup στο Παγκρίτιο θα είναι μια πρόβα τζενεράλε. Αντίστοιχα για τον Όφη και σε ό,τι αφορά τον Όφη, θυμίζω ότι για τον Όφη έχει μπει από τα play-off του Europa League κατευθείαν, μια που κατέκτησε το κύπελο, και για αυτόν θα είναι πρόβα τζενεράλε ο τελικός του Super Cup, γιατί θα μπει 20 Αυγούστου να παίξει μια εβδομάδα αργότερα.
15: Ωραία. Και τώρα καλημέρα και στο φίλο τον Κώστα, στέλνει ένα μήνυμα με αφορμή ένα παιχνίδι τένις το οποίο στο Ρολάν Καρός κράτησε 5,5 ώρες.
14: Ναι.
15: Εκτός αν δεν εννοεί αυτό, γιατί εδώ μας γράφει για ένα ράλι. Ένα ράλι δηλαδή ότι αλλάζει ο ένας με τον άλλον οι δύο παίχτες μπαλιές.
14: Ναι.
15: Το οποίο πρέπει να κράτησε 3 μέρες, ξέρω εγώ.
14: Εντάξει, υπάρχουν 5,5 ώρες, είναι τρελό.
15: Λέει ρε παιδί μου ότι ενώ το μάτς στις 5,5 ώρες.
14: Ναι.
15: Ήδη ναι. 5,5 ώρες παίζουμε.
14: Ναι.
15: Κάνουμε και ένα ράλι. Τα κατούκα, τα κατούκα, τα κατούκα, τα κατούκα, τα κατούκα.
14: Ναι. 5,5 ώρες χωρίς βροχή και τα λοιπά. Παίζανε
15: χωρίς διακοπή εννοείς.
14: Ναι, αυτό
15: ναι.
14: Λέω.
15: Ναι, ναι, ναι, μάλλον. Φαντάζομαι.
14: Ναι, ναι, όχι εγώ. Αυτό, ναι. Μια που είπες για Ρολάν Καρός, έμαθες τι έπαθε ένας 85.000 ευρώ πρόστιμο του βάλανε. Για σεξιστικό σχόλιο. Όχι, παίχτης.
15: Παίχτης.
14: Ναι.
15: Άντε, ρε.
14: Αθλητής, όχι, να το πω αθλητής. Σεξιστικό σχόλιο για τη Βραζιλιάνα διαιτητή.
15: Ναι.
14: Δηλαδή μπορεί να είπε out και να τη είπε άντε πάνε πλήνε κανένα πιάτο και τα λοιπά.
15: Δεν μας λέει τι σεξιστικό, ε.
14: Όχι. Όχι, μπορεί να το λέει και να μην το πάτησα.
15: Καλά το σκάνω.
14: Ναι, 85.000 ευρώ. Άρα, έτσι. Όχι τώρα. Δηλαδή πάρε ένα 5.000
15: ναι.
14: Το κεφάλι.
15: Τώρα που είπες έμαθες τι έπαθε, μου ήρθε στο μυαλό κάτι τελείως ναι. Άσχετο. Ίσως είδατε αυτό το βίντεο που ένας φίλος της Παρίσι Ζερμέν έκλεισε εισιτήρια για να πάει στο τελικό του Champions League.
14: Γιατί για Βουδαπέστη πήγε Βουκουρέστη.
15: Ναι. Το ήξερες.
14: Όχι,
15: το...
14: αλλά το φαντάστηκα.
15: Το
14: ναι, Βουκουρέστη, Βουδαπέστη.
15: Ναι, και μου φάνηκε το μεταξύ από κάτω τον κράζουνε τον άνθρωπο. Τι κράζεται, ρε. Σιγά το πέντε. Και στα αγγλικά
14: ναι.
15: Είναι Μπούκαρεστ και Βουδαπέστη.
14: Ναι.
15: Εντάξει. Εμείς όμως το έχουμε Βουκουρέστη, Βουδαπέστη.
14: Ναι.
15: Έχει μια πιο έντονη έχει, διαφορά. Ρε, αυτός είδε το παιδί Μπούκαρεστ.
14: Φτηνά εισιτήρια, μπορεί να είδε και φτηνά. Περίμενε. Γιατί όλοι θα πήγαιναν Βουδαπέστη και τα αεροπορικά ήταν στο Θεό. Με αλγόριθμους. Και λέει, κοίτα τα κορέδα, τη βρήκα.
15: Και πήγε Βουκουρέστη το παιδί. Προς τιμή του όμως, δεν έκανε τον Κινέζο. Δηλαδή δεν. Μπορούσε τη φανέλα. Ο ίδιος έκανε βιντεάκι. Με τη φανέλα της Παρίς Σερμέν από το Βουκουρέστη, από το ξενοδοχείο. Γεια σας, λέει, είμαι εδώ στο ξενοδοχείο στο Βουκουρέστη. Έχω κάνει λάθος. Νόμιζα ότι τέλος πάντων βρέθηκα στο Βουκουρέστη, δεν είμαι στη Βουδαπέστη. Σε παρακαλώ, αγαπημένη μου Παρή, και έστειλε ένα μήνυμα στην Παρή να πάρει το.
14: Και γιατί δεν πήρε το λεωφορείο να πάει.
15: Άστα, δεν είναι πολύ μακριά. Θα βρισκότανε...
14: Είναι σαν τον άλλο που λέει: αδερφέ, βρήκα κάτι φτηνά εισιτήρια για τα Χανιά.
15: Λε.
14: Εντάξει, ο δικός θα πάω, δεν πειράζει κτλ. Και τελικά είναι Χάνια Πηλίου, δηλαδή μπερδεύεσαι.
15: Ναι, αλλά τα γράφουν κεφαλαία.
14: Ναι.
15: Είσαι, ας πούμε, λέει, καλώς ήρθατε.
14: Να μην ξέρει δηλαδή ο Άγγλος ότι είναι σε, πώς το λένε, σε νησί τα Χάνια. Βλέπει Χάνια. Ω, 15 ευρώ εισιτήριο από Στέλε.
15: Γράφει εκεί, καλώς ήρθατε στα Χάνια. Στα Χάνια. Και το γράφει κεφαλαία. Βάλε να καταλαβες. Ή όταν το γράφει κεφαλαία, βάλε να το καταλαβαίνει και ο. Και ο τουρίστας. Γίνονται αυτά, παιδιά, γίνονται. Άλλος ήθελε να πάει Λαγκαδά, πήγε Καναδά. Δεν είναι. Γιατί λέγανε παλιά τι Λοζάνη, τι Κοζάνη.
14: Ναι.
15: Χιόνια μια και χιόνια η άλλη. Εντάξει. Ναι. Αλλά εγώ λέω τι Καναδάς, τι Λαγκαδάς. Μπράβο στο Λαγκαδά με πρωτεύουσα το Βανκούβερ. Ξέρω ότι. Ποια είναι η πρωτεύουσα του Καναδά, Μοντρεάλ. Μοντρεάλ. Ε, όχι τίποτα, Τορόντο.
14: Ο Τορόντο, όχι δεν είναι.
15: Ούτε Βανκούβερ.
14: Ούτε
15: Οντάριο.
14: Τώρα μην
15: εντάξει, λέω ρε παιδί μου, ναι. Καμιά φορά.
14: Ναι.
15: 5,5 ώρες ο Κωνσταντίνος, μπράβο τώρα, μας συγκινούν αυτά τα μηνύματα.
14: Ναι.
15: 5,5 ώρες όλα τα μάτσε αυτούς τους γύρους κρατάνε τόσο γιατί πηγαίνει στα 5 σετ. Έτσι αυτή τώρα.
14: Εντάξει, ρε φίλε.
15: Στα 5 σετ. Αλλάξτε τον κανονισμό, κάντε άλλο. Όποιος το πάρει.
14: Ναι, ρε, στο πρώτο σερβίς, ρε. Μοναζιγά. Βιαζόμαστε κιόλας.
15: Ε, σωστό.
14: Ναι.
15: Ντάκ, τέλος.
14: Η πιο ωραία. Το πιο ωραίο πλάνο είναι όταν γυρίζουν όλα τα κεφάλια. Τάκ, τάκ, τάκ, τάκ. Τώρα θα μου πεις, αυτό το πλάνο ήταν ωραίο τη δεκαετία του 90. Τώρα με τα κινητά είμαι σίγουρος ότι δεν γυρίζουν όλα τα κεφάλια.
15: Γιατί, κάποιοι παίζουν.
14: Κάποιοι μιλάνε στο κινητό.
15: Ενώ έχουν πάει Ρολάν Καρός,
14: ναι,
15: έτσι.
14: Ρε, ναι.
15: Έχουν πληρώσει το εισιτήριο, ένα σκασμό λεφτά.
14: Ναι, ναι.
15: Και βλέπουν κινητό.
14: Εσύ πιστεύεις τώρα, δεν υπάρχουν κάποιοι που μπορεί να παίζουν εκείνη τη στιγμή το κινητό του. Να παίζουν όχι νύσταξαν, στέλνουν μηνύματα.
15: Ναι.
14: Κατάλαβες. Παγκό, μόνο σου βαδίζει το μονοπάτι για την ανάρτηση. Θεωρώ δεν υπάρχει ούτε μισό που να ενδιαφέρεται. Κατά τα άλλα, άφησε και λίγο το Ζαέρι να μιλήσει. Έλα, ρε Αντώνη.
15: Αντώνη, πού είσαι, ρε Αντώνη. μια ολόκληρη άνοιξη πέρασε. Τρεις μήνες δεν σε ακούσαμε. Καλώς ήρθες. Λοιπόν, θερινός ο Αντώνης.
14: Κοντομάνικος.
15: Σαν τον κινηματογράφο. Λέμε θερινός. Θερινός σινεμά πλέον. Έχει ανεβάσει καινούργια έργα. Τα εξής ίδια βέβαια. Γιατί τα μηνύματα. Γεια σου, Αντώνη. Άρχισε αυτά τα μηνύματα. Εμένα με τσιγκλάει ευχάριστα. Θα θέλω έτσι να με φτιάξει πώ. Στην άρση Βαρών δεν πάνε οι προπονητές και τον Βαράν τον άλλον. Το Βαράν στον νόμο. Μπρες αγόρι μου.
14: Ναι, ναι.
15: Έτσι είναι θέλω. Όχι φλωριά, ας πούμε.
14: Καλημέρα στα παιδιά. Καλημέρα στον DJ το Μάνο. Με αυτά που ακούμε σου αφήμες από τους ρεπόρτες μας, θα πω ρε το φουκαρά τον Μπάουκ. Εγώ θα πω, μη βιαζόμαστε, ρε παιδιά.
15: Φήμες για ποιο.
14: Το γεγονός.
15: Για μπάσκετ, ποδόσφαιρο.
14: Ποδόσφαιρο, είναι, λέει.
15: Ποδόσφαιρο.
14: Ότι δηλαδή. Γιατί διάβασα το μήνυμα του Αντελίνο.
15: Ναι.
14: Εντάξει, και απάντησα.
15: Ναι.
14: Είμαστε σε αναμονή. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο. Μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο.
15: Ναι, εγώ δεν βλέπω τι διαφορετικό γινόταν στον ΠΑΟΚ τα προηγούμενα χρόνια τέτοιες μέρες.
14: Αυτό
15: δηλαδή,
14: είπα και εγώ
15: πριν. Ιουνίου,
14: ναι.
15: Ώστε να είναι εκπαιδευμένος ο κόσμος και να ξενερώνει για κάτι άλλο. Τι ναι. Να σου πω τώρα.
14: Ρε παιδί μου, απλά λες άλλο σπατάλι, άλλο επενδύω. Για να το πω πολύ γρήγορα. Δηλαδή, αν μου έλεγε τώρα η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει μέσα στο επόμενο δεκαπεθήμερο το Γιαννούλη,
15: ναι.
14: Θα έλεγα μπράβο στον ΠΑΟΚ.
15: Ναι.
14: Ναι. Άμα δηλαδή όμως αρχίσει η προετοιμασία και εγώ ψάχνω με, για παράδειγμα να μειώσω το ποσοστό που θέλει η Augsburg για να τον πάρω στο τέλος, εκεί λες αξίζει να το θυσιάσω αυτό το χαμένο χρόνο με δεδομένο ότι και ο Μπάμπα για παράδειγμα χάνει την προετοιμασία. Μάλιστα. Αλλά όλες αυτές τις απαντήσεις θα τις πάρουμε αργότερα.
15: Ρε Γιώργο, πώς θυμάσαι πόσο πήρε ο Ολυμπιακός, 2,5 εκατομμύρια. Ο Ολυμπιακός που κατέκτησε τη EuroLeague πήρε 2,5 εκατομμύρια.
14: Ναι.
15: Η Paris Saint-Germain που κατέκτησε το Champions League πήρε 150 εκατομμύρια. Εντάξει, το λες και μια... έχει μια διαφορά.
14: Ναι. Πόσο είναι το budget του Ολυμπιακού?
15: 30 εκατομμύρια.
14: Μπράβο.
15: Παράδειγμα.
14: Για αυτούς που λέγανε...
15: Φαντάζομαι 30, δεν θέλω.
14: Ναι, για αυτούς που λέγανε ότι είναι φτηνό άθλημα, γιατί ακούσαμε και αυτή την αηδία. Ότι το μπάσκετ είναι φτηνό άθλημα. Και δεν πρέπει να το συγκρίνουμε.
15: Το μπάσκετ φτηνό δεν φαίνεται να είναι σε υψηλό επίπεδο. Απλά νομίζω ότι αυτό που δεν μπορεί εύκολα να αλλάξει στον κόσμο είναι ότι μπορεί. Ρε παιδί μου, μπορεί να κάνει μεταγραφές. Όχι, δεν θα πω πιο εύκολα. Αλλά σου λέει ο άλλος, με ένα-δύο παίχτες μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες στο μπάσκετ. Στο ποδόσφαιρο, δύσκολα. Πάντως όμως, ακόμη και έτσι, σε αυτό το υψηλό επίπεδο, βλέπετε πόσο μεγάλη σημασία είναι αυτή του προπονητή. Να είναι ένα σύνολο καλοδουλεμένο με όρους. Με ρόλους ξεκάθαρους, αγωνιστικό σχεδιασμό κτλ. Αυτό που είχε ο Ολυμπιακός για παράδειγμα σε σχέση με τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός το έχει και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
14: Ναι, αλλά παίρνει ο άλλος και σου λέει: σου φέρα Χέις Ντέιβις με 4,5 εκατομμύρια. Αλλά τι άλλο να κάνω.
15: Να το βάζω στο κεφάλι μου το Χέις Ντέιβις, ας πούμε.
14: Ναι.
15: Έχω στην περιφέρεια ποιος να. Για να πετύχει και αυτό θα πρέπει να δουλευτεί.
14: Ναι,
15: πώς να σου πω. Ο Χέις Ντέιβις πότε ήρθε στον Παναθηναϊκό? Φεβρουάριο, ξέρω εγώ. Ναι. Γενάρη, Φεβρουάριο, πότε. Και πρέπει να τον φυτέψεις, να του δώσεις και ρολό, γιατί θα θέλει και αυτός την μπάλα. Όλοι θέλουν την μπάλα.
14: Ναι.
15: Βέβαια, χάρη στο Χέις Ντέιβις, ο Παναθηναϊκός πήρε σίγουρα τη μία από τις δύο νίκες στη Βαλένθια.
14: Ναι, σωστό.
15: Χάρη σε αυτό.
14: Το
15: πήρε μόνος του. Και γενικώς.
14: Ναι.
15: Χάρη στον Αν επίσης. Δηλαδή, την ατομική ποιότητα την εξαργυρώνεις. Αλλά αυτό δεν θα σε πάει. Θα σε πάει ένα, σε πάει δύο, σε πάει. Μετά θέλει. Θέλει σύστημα, όπως είναι οι σχολές Δέλτα. Σχολές Δέλτα, οι ανώτερες σχολές Δέλτα και ο Μετρόπολης 95 και 5 σου δίνουν την ευκαιρία να σπουδάσεις αυτό που πραγματικά αγαπάς. Διεκδίκησε πλήρη υποτροφία σπουδών στην ειδικότητα που επιθυμείς με επιλογή μέσα από 12 τομείς σπουδών και περισσότερες από 100 ειδικότητες. Μπες τώρα στο metrosport.gr ή στα social media του σταθμού και συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής. Ο διαγωνισμός ολοκληρώνεται στις 14 Ιουνίου. Μπορείτε φυσικά να μάθετε περισσότερα στο www.delta360.gr ή ακόμη πιο και αυτό πολύ ωραίο, επισκεφτείτε τις ανώτερες σχολές Δέλτα Ερμού 45 στη πλατεία στο τέλος στο κέντρο του κέντρου της Θεσσαλονίκης.
14: Λοιπόν, να πούμε αυτό που επαναλάβαμε και νωρίτερα, ότι χωρίς δόρσε ο Ολυμπιακός στον πρώτο αγώνα με τον Παναθηναϊκό. Με το.
15: Αοριστικό,
14: ναι, ναι, το ανακοίνωσε ο Μπαρτζόκας.
15: Μάλιστα.
14: Και, εντάξει, είχαμε και την επίσκεψη του Γιαννακόπουλου, ο οποίος λέει ότι εγώ δεν συμβιβάζομαι κάτω από το 3-0.
15: Ωραία. Ωραία. Εγώ αυτό
14: είναι
15: τώρα...
14: σαν να μου λες, Γιάννη, Γιώργο, δεν συμβιβάζομαι από τις 300 κάμψεις σου.
15: Ερώτηση.
14: Δηλαδή 299 κάνω.
15: Γυρίσει ο Αταμάν.
14: Τι δίκαιο έχει, ρε φίλε.
15: Μπράβο.
14: Ναι,
15: σωστός,
14: ναι, ναι,
15: ο Εμίλιος,
14: ναι,
15: Γαβρίλης. Ναι. Ναι, για μένα θα πρέπει να ρίξει πρόστιμα αν δεν. Και πολύ άντεξη, θα πω εγώ.
14: Εγώ λέω μη σκουπίσει, φίλε. Μην κάνει κανένα 3-0 Ολυμπιακός.
15: Καλά. Το αν είναι υπερβολική η δήλωση του Γιαννακόπουλου, μπορεί να πει κάποιος ότι είναι υπερβολική.
14: Ναι,
15: από πού, ας πούμε. Πώς να σου πω, πού στηρίζεσαι και λες μόνο με 3-0. Που αυτή τη στιγμή θα μου πεις κάθε παιχνίδι, ειδικά σε αυτό το επίπεδο, είναι διαφορετικό και ποτέ να μην κάνεις προγνωστικά κτλ. Αλλά αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός έχει μια κεκτημένη ταχύτητα Α και ομαδική συνέπεια. Ο Παναθηναϊκός όχι. Εδώ είναι μια απορία που έχω.
14: Ναι.
15: Τελειώνει, ρε παιδί μου, το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ. κάνει το 2-0 ο Παναθηναϊκός, παίρνει την πρόκληση, πάει στην συνέντευξη τύπου και λέει ο Αταμάν. Συγχαρητήρια, λέει, για τον Ολυμπιακό, κατάκτησε Ευρωλίγκας, αλλά εμείς είμαστε καλύτεροι, θα πάρουμε το πρωτάθλημα. Το ακούς και λες, εντάξει. Οκ, okay. Προπονητής είναι, καλό είναι να πιστεύεις στον εαυτό σου κτλ. Και τα mind games και αυτά υπάρχουν. Αν όμως ο Αταμάν, ας πούμε, αυτό το έκανε μία φορά, μάλλον συγγνώμη. Αν το έκανε πρώτη φορά τώρα, ή δεύτερη, ή εν πάση περιπτώσει από τις πρώτες του, θα έλεγες παίζει με το μυαλό. Εδώ το κάνει συνέχεια και δεν του βγαίνει. Τώρα μπορεί να πει κάποιος, μπορεί να το βγει τώρα, ρε Γιάννη. Μπορεί να το βγει. Καμία αντίρρηση. Αλλά πώς το λες, ρε φίλε, δηλαδή. Πώς το. Δηλαδή, αντιλαμβάνεσαι τι γίνεται τριγύρω σου. Το λες για να το πεις, δηλαδή, ή περιμένεις κάποιος να σε. Δηλαδή να πει ότι όπου κοίταξε τώρα φτιάχνει τους παίκτες του, τους μπουστάρει. Αυτή ήταν η απορία μου όταν άκουσα τη δήλωση. Λέω, μπράβο. Μία ακόμη.
14: Εντάξει, το θέμα είναι ότι ποιος τον πιστεύει εκείνη τη στιγμή και από τους ίδιους οπαδούς του Παναθηναϊκού.
15: Ρε παιδί μου, πες ο οπαδός του Παναθηναϊκού μπορεί να μην τον πιστεύει. Ναι. Μπορεί όμως το εσωτερικό της ομάδας του να πει, άντε ρε, ο προπονητής μας τον πιστεύει ακόμη, μας πιστεύει ως. Ισχύει κάτι από τα δύο.
14: Εγώ πιστεύω δεν ισχύει με τον Αταμά γιατί ξέρει ότι φεύγει. Δηλαδή και αυτό παίζει ρόλο, να ξέρεις. Όχι ότι πρόσεξε να δεις, δεν θα σκυλιάσουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού να πάρουν το ευρωπαϊκό.
15: Ναι.
14: Αλλά όπως και να το κάνουμε, φίλε, το να ξέρεις ότι ένας προπονητής σου σε πέντε, άμα χρειαστούν και πέντε μάτς φεύγει, δεν ξέρεις και πώς το σκέφτεσαι.
15: Ναι.
14: Αλλά εντάξει, νομίζω ότι το τούτου Γιαννακόπουλου χθες στην προπόνηση τον δούμε την έννοια να τους ξυπνήσει και να τους ταράξει, είχε αυτό το σκοπό. Πάντως κάθε και τους βλέπεις εύκολα τους τελικούς, έτσι.
15: Να μεταφέρουμε λίγο τις πρώτες δηλώσεις του νέου μεταγραφικού αποκτήματος του Ηρακλή, του Τζέικοπ Χάτσον.
14: Αχα. Και αργότερα του Μέλβιν.
15: Ο οποίος. Δεν ξέρω τώρα, είναι τόσο σίγουρο. Λοιπόν, ο οποίος βέβαια έρχεται από Β' Τουρκίας. Είναι δηλαδή, θέλω να πω. Καλά, είναι σέντερ. 2-11-2-12. Είναι σέντερ. Προφανώς η λογική λέει ότι δεν θα είναι ο βασικός σέντερ του Ηρακλή, θα είναι backup. Απ' την άλλη, είναι ένας παίκτης που και έξω, άμα βγει, μπορεί έχει ένα σουτ, δηλαδή μπορεί να σουτάρει από μακριά. Ναι, είναι μια περίπτωση που ο Ηρακλής περιμένει να του βγει λίγο παραπάνω από αυτό που ήδη έχει αφήσει μέχρι τώρα στην μπασκετική του διαδρομή. Μεταξύ άλλων, είπε ότι επέλεξα τον Ηρακλή για να είμαι μέλος μιας ομάδας που θέλει να είναι ανταγωνιστική και να παλεύει κάθε βράδυ. Η παράδοση του συλλόγου, η παθιασμένη βάση οπαδών και το όραμα για το μέλλον έκαναν την απόφαση να έρθω στην ομάδα πολύ εύκολη για μένα. Λέει για το ελληνικό πρωτάθλημα ότι η GBL, το ελληνικό πρωτάθλημα δηλαδή, είναι ένα από τα καλύτερα πρωταθλήματα στην Ευρώπη και συνεχίζει να προοδεύει κάθε χρόνο. Υπάρχουν τόσοι πολλοί ταλαντούχοι παίκτες και έμπειροι προπονητές. Οι παθιασμένοι οπαδοί και το επίπεδο του ανταγωνισμού το καθιστούν μια εξαιρετική ευκαιρία για μένα, προκειμένου να βελτιώσω το παιχνίδι μου και να γίνω καλύτερος. Παίχτης, αναφέρθηκε στην ιστορία του Ηρακλή, μίλησε για τον Λούκιτς. Περιμένει ο προπονητής, λέει, από μένα να παλεύω να είμαι ανταγωνιστικός κάθε βράδυ ως ένας από τους βασικούς ψηλούς της ομάδας. Είμαι ένας ευέλικτος σέντερ που μπορεί να απειλήσει και από τη γραμμή του τριπόντου. Μπορώ να δημιουργήσω και από μέσα και από την περιφέρεια. Και έστειλε και ένα μήνυμα στον κόσμο του Ηρακλή. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που μου δίνεται ευκαιρία να παίξω μπροστά σε αυτούς τους οπαδούς. Θα δώσω το 100% της προσπάθειάς μου και της εμπειρίας μου για να βοηθήσω την ομάδα να κερδίζει.
14: Τώρα που είπα για Μέλβιν, επειδή ακούστηκε πολύ έντονα στο ρεπορτάζ του Ηρακλή,
15: ναι,
14: διαβάζω τώρα ότι έχει πολύ καλή άποψη και ο Σάκοτα για τον Μέλβιν. Πάντως το σίγουρο είναι ότι αν ο Ηρακλής κινηθεί για τον Μέλβιν, σημαίνει ότι και αυτός, ρε παιδί μου, θα έχει ένα αξιοπρεπέστατο μπάτζετ, γιατί μιλάμε για ένα παίκτη που έπαιρνε στον πάγκο 170.000 ευρώ το χρόνο. Έτσι, δηλαδή δεν ήταν ούτε το 20, ούτε το 30, ούτε τα 40.000.
15: Και σε σχέση με τον μπάτζετ που είχε ο Πάοκ, ήταν.
14: Ναι. Ήταν πριν να επέρθει ο Μιστακίδης. Ναι, από τους πιο υψηλόμισθους ήταν. Εντάξει, στον Πάοκ αναμένουμε τις ανακοινώσεις πλέον. Δεν σου λέω για Καλάθι, γιατί ακόμα εκεί η Αδριατική Λίγκα παίζει. Διαβάζοντας και το ρεπορτάζ του Γιώργου Πετρίδη, είναι κλεισμένος. Είναι πολύ κοντά ο Γκρέι. Νομίζω ότι σιγά σιγά θα έχουμε ανακοινώσει και σε αυτό το κομμάτι και από τον ΠΑΟΚ σε ό,τι αφορά το μπασκετικό. Αυτό που ήθελα να πω και το προσπέρασα νωρίτερα είναι ότι θα έρθει σήμερα ο Ουκρανός για να περάσει οι ιατρικές εξετάσεις στη ΣΝΑΕΚ, γιατί το σχολιάζαμε και με τον Αντελίνο. Καλή μεταγραφή είναι αυτή. Ένας καλός εξτρέμ. Δύο δυσάρεστες ειδήσεις. Δύο δυσάρεστα γεγονότα. Το πρώτο δεν είναι είδηση, γιατί από χθες το μάθαμε για τον Μάριο Οικονόμου. Καλό ταξίδι στο φως να έχει. Άδικος ο τρόπος με τον οποίο έφυγε και πάρα πολύ νωρίς. Και όλες οι ομάδες συλληπίθηκαν στην οικογένειά του. Και μία είδηση που βγήκε, που ήρθε πριν από λίγο, και αυτή είναι δυσάρεστη. Για τους 50 πλάς τον ξέραμε πάρα πολύ καλά και τον προλάβαμε έτσι στα δημοσιογραφικά, όχι αθλητικό συντάκτης, ο Νάσος Αθανασίου. Έφυγε σε ηλικία 75 ετών.
0: Δημοσιογραφός.
14: Ναι.
0: Και βουλευτής μετά.
14: Και βουλευτής. Τρεις στον αέρα. Έφυγε και ο Παπαδάκης.
0: Ήταν στο τρεις στον αέρα.
14: Ναι, ήταν η Διγενή, ο Παπαδάκης και ο Νάσος Αθανασίου.
0: Όχι, βρε. Ο Δημαράς δεν ήταν.
14: Ο Δημαράς ήταν με τον συγχωρεμένο.
0: Μπορεί να ήταν στο τρεις. Εντάξει,
14: όχι, ρε. Ο Δημαράς ήταν. Ποιος ήταν, ρε, εσύ που έφυγε από τη ζωή και φίλος της ΣΑΕΚ, δημοσιογράφος. Από καρκίνο πριν από 2-3 χρόνια.
0: Ο Χαρδαβέλας.
14: Χαρδαβέλας, Λιάννης, ναι. Δημαράς. Άλλη τριάδα ήταν.
0: Reporters.
14: Ναι, αυτοί εδώ ήταν τρεις στον αέρα. Διγενή,
0: ναι.
14: Αθανασίου, Παπαδάκης.
0: Α, ο Αθανασίου ήταν,
14: ναι,
0: εκεί.
14: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Ναι, με ξεχωριστό λόγο.
14: Ναι, τρεις στον αέρα, κρατική Ερτένα, Γιώργος Παπαδάκης, Εμίνα Διγενή, το βλέπω. Και μετά πήγε και στο Μέγκα Channel. Εντάξει, πάει για αυτός. Να πούμε.
0: Πόσο χρονών?
14: 75.
0: Μάλιστα.
14: 75 χρονών. Για το φίλο τον Άσο να πω ότι, φίλε, 16 του μηνός είναι η κλήρωση του πρώτου προκριματικού γύρου και 17 του μηνός του δεύτερου προκριματικού γύρου. Για τον ΠΑΟΚ ενδιαφέρει και ο πρώτος, γιατί εκεί θα δούμε πιθανούς αντιπάλους της Σερίφ Τυρασπόλ, της Δυναμό Κιέβου, που ναι, θα έχουν το, δηλαδή θα βγουν το ζευγάρι Δυναμό Κιέβου με αυτήν, Σερίφ Τυρασπόλ με αυτήν. Και το λέω αυτό γιατί ο νικητής αυτού του ζευγαριού μπορεί να είναι πιθανός αντίπαλος του ΠΑΟΚ.
0: Ποιοι Γάλλοι, μωρέ, μόνο Βερνίκος, γράφει ο φίλος ο, γιατί έκανε μια ανανέωση, ο Ιορδάνης.
14: Ναι.
0: Ότι ψηφίζει, δηλαδή, Βερνίκο, ναι, στην περιγραφή και ποστάρει τον γκολ του Χαριστέα.
14: Ναι, ναι, ναι.
0: Από το γύρο 2004.
14: Όλοι μαζί στον ουρανό, αδέρφια.
0: Τον 7ο ουρανό.
14: Τον 7ο, ναι. Μαζί μας, παιδιά, σήμερα είναι και η Banana Doll, το καθαρό και εύκολο ενεργειακό σνακ για όλους.
0: Πάμε λίγο να δούμε, είπαμε, με τα γραφικά από τις ομάδες γενικώς. Να δούμε λίγο ότι, αν υπάρχει κάτι νεότερο στον Ηρακλή.
14: Ναι.
0: Στον Ηρακλή, διαβάζοντας και το ρεπορτάζ στο metrosport.gr και του Γιάννη Τσερβίνη, ο Γιάνσον είναι ένας από τους μεγάλους στόχους. Και δικαίως θα πω εγώ από την άποψή μου, δικαίως, δηλαδή, ο Ηρακλής δίνει βάρος και ψάχνει τρόπο να πάρει το ναι του παίκτη του Δανού, τον οποίο τον γνωρίσαμε στην ΑΕΚ, έτσι, ο οποίος κάποια στιγμή, βέβαια, πριν από κανένα μήνα λιγότερο, είχε γραφτεί ότι επιστρέφει στην πατρίδα του, ποδοσφαιρικός επαναπατρισμός, για να συνεχίσει την καριέρα του στην Άρχους, που έκανε μια φοβερή σεζόν. Τους πέταξε όλους έξω, πήρε όλη την μπάνκα, την τύραξε την μπάνκα στον αέρα η Άρχους. Κοπεχάγη, για παράδειγμα, φίλοι, Κοπεχάγη πήγε και έπαιξε play out. Η Κοπεχάγη του Champions League, Κοτάρσκι συνεχίζει.
14: Συνεχίζει.
0: Θέλω να πω, να είναι και βασικός, δεν ήταν γεμάτη σεζόν για Κοτάρσκι.
14: Εντάξει, τώρα να σου πω λίγο κάτι.
0: Όχι, ναι. Ξέρεις γιατί το λέω αυτό καμιά φορά. Φεύγει, ας πούμε, ο Κοτάρσκι.
14: Και λέγαμε.
0: Λέει, ας πούμε,
14: κοίτα, και εγώ.
0: Είναι, ρε παιδί μου, ο Κοτάρσκι, ο οποίος έχει κάνει μια πολύ γεμάτη σεζόν στον ΠΑΟΚ.
14: Ναι.
0: Ο ΠΑΟΚ έχει φέρει Παυλένκα, του προκύπτει τσιφτσής, γιατί ο ΠΑΟΚ τον είχε, ξέρεις, για τρίτο μετά και την μεταγραφή του Γκρισασβίλη. Τέλος πάντων, για να μην το περιγράφω κάτι που το ξέρουμε όλοι, η απώλεια ενός βασικού τερματοφύλακα, ο οποίος φεύγει μάλιστα και με μεταγραφή, δεν έβαλε κάποια λεφτά στο ταμείο. Πόσο.
14: Ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
14: Πέντε. Ναι.
0: Βάζει λεφτά
14: και στο μεταπόληση.
0: Βάζει λεφτά στο μεταπόληση. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το λέω, ρε παιδί μου, γιατί το ποδόσφαιρο, εντάξει, είναι απρόβλεπτο. Αν ο Κοτάρσκι έπιανε εκεί που πήγαινε, έκανε, δηλαδή, φοβερά πράγματα. Τύπου Όλσεν. Και αν ο ΠΑΟΚ είχε πρόβλημα στη θέση του τερματοφύλακα, στη χρονιά αυτή, ανατακτά χρονικά διαστήματα, θα το βάζαμε κουβέντα.
14: Ναι.
0: Να ο Κοτάρσκι που πήγε εκεί, και να το ξεπούλημα του Κοτάρσκι, να αυτό και τα λοιπά. Εγώ δεν λέω κάτι τώρα παίρνοντας το μέρος μιας ομάδας. Το λέω για τη δική μας αυτοβελτίωση, σαν άνθρωποι, ρε παιδί μου. Τώρα που ο Κοτάρσκι δεν εμφανίζεται στην Κοπεχάγη, δεν έχουμε να πούμε τίποτα για τον Κοτάρσκι. Ο ΠΑΟΚ έχει μια χαρά δίδυμο τερματοφυλάκων, Παυλέκα Τσιφτσί.
14: Εδώ θέλω να σε ρωτήσω κάτι.
0: Δεν λέμε τίποτα.
14: Τους έπιασε κορόιδο δηλαδή ο ΠΑΟΚ?
0: Όχι.
14: Μην πάμε και στο άλλο άκρο.
0: Όχι, δεν πάω.
14: Ότι είναι άκρο. Για τα σκυλιά ο Κοτάρσκι, τους έπιασε κορόιδο και μας δώσανε και 5 εκατομμύρια.
0: Όχι, βέβαια.
14: Αυτό λέω.
0: Όχι, βέβαια. Εντάξει. Αν καλά κάνεις το είπες.
14: Ναι, λέω δηλαδή τώρα κάποιο μπορεί να πει, δηλαδή τώρα ξεφτιλίζουμε τον Κοτάρσκι επειδή πήγε καλά. Και μπορεί να δω τον Κοτάρσκι σε 2 χρόνια σε μεγάλη ομάδα. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή...
0: Μπορεί να πάει και στην Εθνική Κροατία, αλλά είναι βασικό. Και να εκτοξευτεί η χρηματιστηριακή του αξία.
14: Για παράδειγμα, ένα παίκτη, ο Γκάρι Ροντρίγκες, τον πουλάει. Ο Γκάρι Ροντρίγκες μετά τι έκανε. Εντάξει, πήγε γαλατά, προσπάθησε, αλλά δεν ήταν ο παίκτη του ΠΑΟΚ.
0: Μα εγώ δεν το λέω, ρε παιδί μου, για... το είπα, το διευκρίνησα ούτε για ομάδε ούτε για παίκτε. Το λέω για εμά, για την αυτοβελτίωσή μα. Γιατί όντω ο ΠΑΟΚ πέρασε από το ένα στάδιο στο άλλο. Δηλαδή, όπω και να έχει ένα βασικό τερματοφύλακα. Η Άκια, παράδειγμα, διώχνει 2 τερματοφύλακε. Αθανασιάδη και Στάνκοβιτ. Φέρνει 2. Στρακόσα Μπρινιόλι. Την πρώτη σεζόν, ανεξάρτητα τώρα τι συζητάμε για το Στρακόσα που έκανε φοβερή σεζόν. Την πρώτη σεζόν, την προηγούμενη, τι έκαναν? Τίποτα. Και, συγγνώμη, δεν έκαναν τίποτα. Δεν ήταν όπω είναι τώρα ο Στρακόσα. Και συζητούσαμε για του τερματοφύλακε τη ΑΕΚ. Ο ΠΑΟΚ πέρασε με έναν τρόπο. Που δεν ξέρω τώρα, το δούλεψε, το επεξεργάστηκε, του βγήκε στην πράξη λόγω Παυλέγκα, αλλά κυρίως και Τσιφτσί, γιατί ο Παυλέγκα θα τα έκανε τα ποιοτικά του τα παιχνίδια, το περίμενες. Του Τσιφτσί το upgrade ήταν φοβερό. Πέρασε, ας πούμε, ο Μαλά. Πέρασε ο Μαλά από το ότι του φύγε ένας βασικός τερματοφύλακας, βασικότατος δηλαδή, δεν άλλαζε τερματοφύλακα ο ΠΑΟΚ. Αυτό έτσι τώρα το
14: θυμήθηκα. Διονύς λέει, κάτσε μη δείτε, λέει και τον Κολτάρσκι στον Παναθηναϊκό. Ας πάει. Λεφτά θα πάρει ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι, έχει ποσοστό.
14: Φυσικά έχει ποσοστό.
0: Λοιπόν, το είπα αυτό συνερμικά για τον Γιόνσον. Μεγάλο στόχο στο Ηρακλή. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτό. Κλείνουμε.
14: Κλείνουμε με Τσερτσίρ Μεζέ. Σήμερα έτσι. Τρίτη είναι, έτσι. Τρίτη είναι.
0: Και λες, τετάρτη θέλω να... ήταν.
14: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει λέω. Τρίτη. Ναι. Δεν είναι πάμε να φάμε στο Τσερτσίρ. Πάμε περάσουμε καλά, ρε Γιάννη, αυτό λέω.
0: Yes, my friend.
14: Ναι. Στο Αμμοδιάνο και στον Εύωσμο. Το Τσερτσίρ Μεζέ είναι σημείο συνάντηση. Καλό φαγητό, ζεστή ατμόσφαιρα, χαμόγελα στο τραπέζι. Δεν είναι εντάξει, πάμε σε ένα μεζεδάδικο, μωρέ φίλε. Είναι τρόπος να περνάμε καλά και ξέρετε που είναι έτσι. Τσιρτσίρ Μεζέ στον Εύωσμο Καραολί και Δημητρίου 9 και Τσιρτσίρ Μεζέ στο Άμμο Διάνο Ερμού 26 για να περάσετε καλά, έστω και αν υπάρχει καύσωνα, εκεί θα δροσιστείτε και θα γουστάρετε. Ήταν ωραία. Η εκπομπή Πλάκα Τέλος με την υποστήριξη της B365. Ευχαριστούμε κατά σειρά. Λελίδη στο production, Καζαμπάκα, Εμίλιο Γαβριλίδη, Λίλα Κουλιώνη, Κατερίνα Μιχαηλίδου. Ακολουθεί με το πολιτικό δελτίο ειδήσεων ο Παναγιώτης Σωτηρόπουλος, αμέσως μετά Γιώργος Μπούζος. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο με το καλό, λίγο μετά τις 11. Καλά να περνάτε.
16: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά επιλέγοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή παίζοντας απέναντι σε έναν πραγματικό dealer στα live τραπέζια. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Η ώρα είναι μία. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
18: Έτσι που λέτε κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
19: Τι είναι το Lucky?
20: Σημαίνει η τυχερός ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
19: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
20: Τα For All είναι convenience stores. Όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
19: Τι είναι convenience?
20: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
19: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
20: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα κυρία Σπασία.
19: Αυτά καλέ με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
20: Σωστά.
16: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All. Είσαι Lucky.
21: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ. We'll be right back.
1: Καλή σας ημέρα. 7 βουλευτές και 150 στελέχοι αποχώρησαν από τη Νέα Αριστερά με αποτέλεσμα τη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος. Οι αποχωρήσαντες κάνουν λόγο για μια δύσκολη αλλά αναγκαία απόφαση, εκτιμώντας ότι ο κύκλος που άνοιξε πριν από 2 χρόνια έχει φτάσει στα όρια του. Στην ανακοίνωσή της, η Νέα Αριστερά κάνει λόγο για αναμενόμενη απόφαση, ενώ τονίζει πως χωρίς υπεκφυγές, η επιλογή των πρώην στελεχών του κόμματος συνδέεται άμεσα με την ίδρυση της Ελλάς από τον Αλέξη Τσίπρα. Μήνυμα προς αυτούς τους λίγους, όπως χαρακτηριστικά τόνισε, που προσπαθούν να διαδεχθούν τη 17 Νοέμβρη ότι θα πάνε στη φυλακή και να το γνωρίζουν αυτό, έστειλε ο Μιχάλης Χρυσογοήδης με αφορμή την αποφυλάκηση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Άνοδος το 5% σημείωσε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Μάιο, συγκριτικά με το 4,6% του Απριλίου, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Πρόκειται για την τρίτη μεγαλύτερη μεταβολή μετά το 6,3% της Βουλγαρίας και το 5,1% της Λιθουανίας. Συναγερμό σήμανε στις αρχές μετά την απόδραση κρατούμενου από τις φυλακές Κορυδαλλού. Όπως προκύπτει, πρόκειται για 48χρονο Αλβανό, ο οποίος κατάφερε να διαφύγει από το σοφρονιστικό κατάστημα την ώρα της τροφοδοσίας. Για την υπόθεση συνελήφθησαν 2 σοφρονιστικοί υπάλληλοι, οι οποίοι κατηγορούνται για απελευθέρωση κρατουμένου. Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 75 ετών άφησε ο πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και δημοσιογράφος Νάσος Αθανασίου. Διατέλεσε βουλευτής από το Μάιο του 2012 έως το 2023, όταν και εντάχθηκε στη Νέα Αριστερά, ενώ εργάστηκε στην ΕΡΤ και στον τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα. Θα διακοπεί τέλος απόψε η κυκλοφορία στον περιφερειακό της Θεσσαλονίκης από τις 11 η ώρα το βράδυ έως τα ξημερώματα της Τρίτης στις 5 στο ρεύμα προς ανατολικά, μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων στο ύψος του κλάδου εξόδου προς την Ευκαρπία κοντά στο δημοτικό γήπεδο. Επόμενη ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις της ημέρας στο metrosport.gr.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
22: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
23: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
24: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Ομάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
23: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
24: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
25: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
26: Μετρόπολης 95,5. Παρέα. Παίζουμε καλύτερα.
27: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
28: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
29: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μια δέσμευση. Μια λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
30: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνει ευχαριστημένο? Τι?
31: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθε.
30: Μαθαίνει γρήγορα. Nexus Facility. 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισε.
32: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και επωφελήσου άμεσα τις Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
33: Ζέστη σήμερα. Πίνουμε μια μπύρα. Την πύρα. Θα πιούμε μια Άθο για να σε μάθω από καλή μπύρα. Μπύρα Άθο από τη Χερσόνησο του Άθο.
0: Τι έπαθες?
3: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνουν τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
0: Ταυτότητα έχεις?
3: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
0: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
3: Έχω.
0: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
3: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
26: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
4: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερότητα.

0: Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο. Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
2: Ο Ορφανίδης με την μπάλα στα πόδια έξω από την περιοχή. Η παλιά του είναι για τον Κναπουγιού στο ημικύκλιο. Ξανά ο Ορφανίδης. Αφήνει για τον Περόνε. Το πλασέ του Περόνε. Γκολ! Εμμανουέλ Περόνε στο 72-1.
3: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
4: Και τώρα στη Σέντρα. Κάθε μέρα, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, ο Γιώργος Μπούζος
5: στο ραντεβού σας με την αθλητική ενημέρωση
4: και ο Κυριάκος Τωμαίδης.
6: Έχουμε εξελίξεις με το θέμα του αθλητικού νόμου.
4: Στείνουν την αθλητική ενημέρωση στη Σέντρα και παίζουν man to man με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων, τους δράστες του παρασκηνίου. Στη Σέντρα. Αποκαλυπτικές συνεντεύξεις, αποκλειστικά ρεπορτάζ. Στη Σέντρα. Για να ενημερώνετε και τους άλλους.

Πάμε. Καλησπέρα. Εδώ είμαστε. Μόνο που αντί για καλησπέρα πρέπει να πούμε και

0: Εδώ θέλαμε να πούμε καλό καλοκαίρι σε όλους. Καλοκαιρινές διακοπές επιλέγει ο Εμίλιος Γαβριλίδης.
1: Και στον απότο να παίξω πετάνε καρπαζές.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, είμαι ο Γιώργος Μπούζος, εμείς εδώ 95,5, όλοι μαζί παρέα, number one, πρώτο ραδιόφωνο σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, Μετρόπολης 95.5. Μια πολύ πολύ θερμή καλησπέρα στην πρωταφήτρια ομάδα στη δημοσιογραφική υποστήριξη με Γιώργο Στράντζαλη, Γιώργο Καστάνη, Χάρη Μανουλίδη. Με τους δύο αρχισυντάκτες μας, το metrosport.gr, το Γιώργο Καραγιάννη και το Γιώργο Πετρίδη. Με τον Χρήστο Στεφανή, ένα πραγματικό ραντάρ επικαιρότητας μέσα και έξω από την πόλη. Με τον Εμίλιο Γαβριλίδη, παρέα μας εδώ στο κοντρόλ. Θανάση Καζαμπάκα, Γιάννη Λελίδη στο production. Τις κυρίες Κατερίνα Μιχαηλίδου και Λίλα Γκουλιώνη στη γραμματεία. Μαζί είμαστε ομάδα, μαζί πατανικάμε. Επικοινωνία Pets Metropolis 95,5 στο Facebook, ό,τι θέλετε. Non-stop είμαστε εκεί. Δεύτερο ψηφιακό ραντεβού, Instagram Stories, Μετρόπολης 955, Gallup και σήμερα για σας. Το Gallup που έχει χαρακτήρα αντίστροφης μέτρησης. Αντίστροφη μέτρηση, καθώς στον Άρη με κομμένη την ανάσα είναι κρεμασμένη πάνω από ένα τηλέφωνο. Στον Άρη, στον μπασκετικό Άρη που έχουν παραλύσει τα πάντα, η αγωνία τους παραλύει όλους, έχει χτυπήσει κόκκινο, δεν ακούγονται άχνα, όλοι περιμένουν να χτυπήσει το τηλέφωνο. Να χτυπήσει το τηλέφωνο γιατί σήμερα εκτός συγκρονιστικού απρόπτου, ο Σπανούλης απαντάει στην πρόταση του Άρη για τριετή συνεργασία. Και επειδή ο Σπανούλης

0: από μόνος του μπορεί να σηματοδοτήσει την ανάσταση της αυτοκρατορίας. Πραγματικά είναι όλοι καθυλωμένοι, είναι πολύ κρίσιμη σημερινή ημέρα. Πριν λίγο μου έλεγε ο Πάρης Τρικαλιώτης, που γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα το ρεπορτάζ του Άρη, ότι εκτός συγκλονιστικού απρόπτου θα έχουμε σήμερα την απάντηση του Σπανούλη. Οπότε εσείς φανταστείτε έναν ΠΑΟΚ που τρέχει με χίλια με Τέλη Μιστακίδη και από την άλλη μεριά ο Άρης που πυροδοτεί τη βόμβα που λέγεται Σπανούλης. Το ερώτημα όμως παραμένει για σας και το ερώτημα είναι τι θα απαντήσει ο Σπανούλης. Θα πει ναι έρχομαι βάζοντας στη ζυγαριά και οικογενειακούς λόγους καθώς η γυναίκα του είναι από εδώ, έχει τα παιδιά του, θέλει να είναι όλοι μαζί τους, είχε αποχωρήσει το τελευταίο διάστημα ή θα προτιμήσει να πάει κάπου αλλού ακούγοντας τις σιρήνες Ευρωλίγκα. Αυτό είναι το ερώτημα. Άρα το ερώτημα για σας είναι τι θα απαντήσει ο Σπανούλης στην πρόταση του Άρη. Θα πει ναι ή όχι. Θέλω να σας βοηθήσω, θα σας δώσω ρεπορτάζ λίγο αργότερα. Ο Πάρης Τρικαλιώτης είναι σε ανοιχτή γραμμή με την ΚΑΕ Άρης, εκεί που ακούγεται μόνο ο βόβος από τα κλιματιστικά. Μόνο το βουητό των κλιματιστικών ακούγεται, καθώς όλοι περιμένουν με κομμένη ανάσα να χτυπήσει το τηλέφωνο να έχουμε την απάντηση του Σπανούλη. Και επειδή θέλω να σας βοηθήσω λίγο, δείτε δύο διαφορετικές προσεγγίσεις στο θέμα Σπανούλη. Το θέμα Σπανούλη δεν είναι ότι κι ότι, γιατί μπορεί να συμπαρασύρει όλη τη Θεσσαλονίκη προς τα πάνω. Γιατί αν έρθει ο Σπανούλη στον Άρη, ο ΠΑΟΚ θα πατήσει ακόμα περισσότερο γκάζι. Ο ΠΑΟΚ ήδη με Μιστακίδη τρέχει με ηλικιώδη ταχύτητα. Ο Άρης θέλει να ακολουθήσει. Όλος αυτός ο υγιής ανταγωνισμός επαναφέρει τη Θεσσαλονίκη, την πάλε ποτέ Μητρόπολη του ελληνικού μπάσκετ, ξανά στο προσκήνιο. Πάμε τώρα να ακούσουμε τις δύο διαφορετικές οπτικές στο ίδιο θέμα. Στη μέση ο Σπανούλης. Από τη μία η Ευρωλίγκα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, φήμη, πρεστής, γόητρο, λεφτά, μάλλον, εξέλιξη, σίγουρα. Και από την άλλη πλευρά ο Άρης, να χτίσω από την αρχή η τεράστια πρόκληση, η δημιουργία στο σπίτι μου, να βάλω ένα λιθαράκι, να με υμνούν όλοι, να γίνω ένας θεός του μπάσκετ στην κίτρινη Θεσσαλονίκη. Το πρώτο, Ευρωλίγκα, το εκφράζει εδώ ο Διαμαντίδης, θα τον ακούσετε τώρα, ο οποίος λέει όχι, θα πρέπει να πάει σε ομάδα της Ευρωλίγκα. Και από την άλλη πλευρά, Θοδωρής Παπαλουκάς, ο οποίος λέει να πάει στον Άρη. Όλα αυτά από την εκπομπή στο Eurohoops. Δώσ' το, Εμίλιε.
1: Επειδή εγώ την προηγούμενη εβδομάδα βρέθηκα με τον Βασίλη και κάναμε...
0: Αυτός είναι ο Διαμαντίδης. Από την αρχή το έκοψα εγώ, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ο Διαμαντίδης, ο οποίος λέει βρέθηκα με το Σπανούλη και κάναμε μια συζήτηση.
1: Επειδή εγώ την προηγούμενη εβδομάδα βρέθηκα με τον Βασίλη και κάναμε μια συζήτηση και...
2: Όπα, είδηση.
1: Όχι, δεν είναι είδηση. Του είχα πει την άποψή μου και την πω και δημόσια πλέον. Με όλο το σεβασμό στον κόσμο του Άρη, στην ομάδα του Άρη, συμφωνώ με τον Γιώργο ότι έχει ιστορία, είναι μια ομάδα η οποία προσπαθεί να χτίσει κάτι. Θεωρώ ότι ο Βασίλης, στα δικά μου μάτια, είναι ένας προπονητής ο οποίος έχει δώσει τα διαπιστευτήριά του στην Ευρωλίγα και θεωρώ ότι είναι προπονητής ο οποίος πρέπει να πάει σε ομάδα Ευρωλίγας. Το είπα. Αυτό δεν θα αρέσει τον κόσμο του Άρη, αλλά αυτή είναι η γνώμη δικιά μου.
0: Λοιπόν, αυτός ήταν ο Διαμαντίδης, ο οποίος λέει εγώ του είπα να πάει σε ομάδα Ευρωλίγα. Μπορεί, λέει, να μην αρέσει η γνώμη που του είπα στον κόσμο του Άρη, όμως αυτή είναι η γνώμη μου. Άρα εδώ ο Διαμαντίδης του είπε καλός είναι ο Άρης, όμως άφησε τον, πήγαινε σε ομάδα της Ευρωλίγκα, έχεις ανεβεί επίπεδο, πρέπει να συνεχίσεις στον ίδιο δρόμο. Όμως το νόμισμα έχει και μια δεύτερη όψη. Είναι αυτή που εξέφρασε ο Θοδωρής Παπαλουκάς, ο οποίος λέει όχι, ο Σπανούλης για καλό του, για καλό όλων πρέπει να έρθει στον Άρη.
3: Ο Βασίλης στα δικά μάτια είναι προπονητής Ευρωλίγκα. Αλλά αν μια ομάδα πληρεί τις περισσότερες προϋποθέσεις είναι ο Άρης, γιατί έχει και την προοπτική για τον κόσμο, για την ιστορία και επίσης είναι και η παρουσία του Νίκου εκεί πέρα. Παρ' όλα αυτά, για μένα ο Βασίλης είναι προπονητής επίπεδου Ευρωλίγια και ο Άρης ακόμα δεν είναι σε αυτό το επίπεδο. το πιο πιθανό είναι να φτάσει αυτό το επίπεδο πολύ σύντομα. Τώρα, στο μυαλό του Βασίλη δεν μπορεί να μπει κανένα, όπως όλοι ξέρουμε. Και έχει τύχει να κάνουμε βράδια κουβέντες και το άλλο πρωί.
2: Και το μυαλό του Μπίλη δεν είναι μόνο την προπόνηση Ευρωλίγκας, είναι προπόνηση που θέλει να πάρει την Ευρωλίγκα.
0: Αυτός ο τελευταίος ήταν ο Πρίντες, λέει, δεν είναι μόνο προπονητής Ευρωλίγκα, μπορεί να είναι προπονητής ο οποίος θέλει να πάρει την Ευρωλίγκα. Άρα ο Διαμαντίδης του λέει πήγαινε σε ομάδα της Ευρωλίγκα, ο Παπαλουκάς του λέει πήγαινε στον Άρη. Το ερώτημα είναι τι λέτε εσείς, Instagram Stories Μετρόπολης 955, το Γκάλουπ για σας, βράζει το Γκάλουπ, θα πει ναι ή όχι ο Σπανούλης, έχουν σταματήσει τα ρολόγια στην ΚΑΕ, σήμερα περιμένουμε, το ξαναλέω, εκτός συγκλονιστικού απρόπτου την απάντηση του Σπανούλη. Και καθώς εδώ είπε ο Παλουκάς ότι υπάρχει και ένας ακόμα λόγος, λόγος έχει και τον Νίκο Ζήση εννοούσε, με τον οποίο είναι κουμπάρι στον Άρη ο Σπανούλης. Ζήσης, ο οποίος είπε ότι η Θεσσαλονίκη, βάζοντας και τον ΠΑΟΚ μέσα, του χρόνου θα είναι, όπως πάει, πολύ πολύ πιο ανταγωνιστική.
4: Πραγματικά ζούμε μια αλλαγή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για το ελληνικό μπάσκετ, για τον ελληνικό αθλητισμό θα έλεγα. Θεωρώ ότι θα βλέπουμε τις ομάδες της πόλης να είναι πολύ ανταγωνιστικές στο πρωτάθλημα και θεωρώ θα κάνει πάρα πολύ καλό γενικότερα στο πρωτάθλημα. Να βλέπουμε ομάδες που θα κοντράρουν στα αίσια Ολυμπιακό ή Παναθηναϊκό. Δεν θα γίνει από τη μια στιγμή στην άλλη σίγουρα. Απαιτεί πολύ σκληρή δουλειά. Είναι πολύ μεγάλες ομάδες Ολυμπιακός ή Παναθηναϊκός που το κάνουν πάρα πολλά χρόνια. Αλλά θεωρώ είναι μια πολύ ευνοϊκή συγκυρία. Όπως επίσης αυτό συνδυάζεται και με την εθνική ομάδα. Εθνική ομάδα, μην ξεχνάμε ότι κατέκτησε ένα μετάλλιο μετά από 16 χρόνια. Πήγε στους Ολυμπιακούς Αγώνες, έπαιξε ένα σπουδαίο προ-Ολυμπιακό στην Αθήνα πριν 2 χρόνια. Πήγε στους Ολυμπιακούς μετά από 16 χρόνια επίσης. Οπότε θεωρώ ότι είναι πραγματικά μια νέα χρυσή εποχή του ελληνικού μπάσκετ και όλοι είμαστε υπεύθυνοι αυτό το πράγμα να το διαφυλάξουμε.
0: Λοιπόν, αυτό ήταν και ο Ζήσης, άρα τα έχετε ακούσει όλα, τη μία προσέγγιση, τη δεύτερη προσέγγιση, την άποψη του Ζήση, το κέρδος για τη Θεσσαλονίκη, το κέρδος για τον Άρη, τον Γκάλουπ είναι εκεί, σας περιμένει, πάρτε θέση, ψηφίστε. Προχωράμε. Πάμε στο Ρασβάν Λουτσέσκου. Νομίζω ότι έγινε σίριαλ. Νομίζω ότι κάθε μέρα που περνάει με το ρεπορτάζ θα προστίθεται ένα ακόμη επεισόδιο. Προσέξτε μία δήλωση Λουτσέσκου με αφορμή. Ως παραγκόλ, ο Σντόεφ, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
5: Σέντρα σου του Τάισον, ο Ζίφκοβιτς θα την επαναφέρει την μπάλα εκεί όπου γίνεται το σουτ 2-0 με κολάρα από τον Σντόεφ. Ο Ζίφκοβιτς δεύτερη ασίστ, ο Σντόεφ σκοράρει και κάνει το 2-0. Με τη μία έστειλε την μπάλα εκεί που δεν μπορούσε να αντιδράσει ο Τζολάκης. Ναι κυρίες και κύριοι, 15ο λεπτό της αναμέτρησης Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 0-2 με το πολύ ωραίο γκολ του Οσδόεφ. Είναι η απίστευτη πάσα του Ζίφκοβιτς, σήκωσε και είδε κεφάλι και είδε ότι ο Οσδόεφ είχε όλο το οπτικό πεδίο να στείλει την μπάλα εκεί που ο Τζολάκης δεν θα μπορούσε να αντιδράσει. Είμαστε στο 15ο λεπτό της αναμέτρησης Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 0-2.

0: Άρα, Ρασβάν Λουτσέσκου, ο οποίος έρχεται για τον ΟΣΔΟΕΦ και κάνει μία δήλωση η οποία στα δικά μου αυτιά σημαίνει πάρα πάρα πολλά. Και εξηγούμε. Ο Λουτσέσκου λέει για τον ΟΣΔΟΕΦ, του οποίου το συμβόλαιο τελείωσε. Τελειώνει. Τον σέβομαι, λέει, αλλά αποφασίζει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Τι σημαίνει αυτό? Εγώ τον θέλω, τώρα το τι θα κάνει η ΠΑΕ είναι άλλο πράγμα. Άρα υπάρχω εγώ, αυτό που λέω εγώ, αλλά υπάρχει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, αυτό που λέει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Αυτό δείχνει ότι Λουτσέσκου και ΠΑΕ ΠΑΟΚ δεν είναι το ένα και το αυτό. Γιατί έτσι ο Λουτσέσκου βγάζει την ΠΑΕ στη σέντρα. Γιατί λέει ότι εγώ τον σέβομαι και τον θέλω, όμως αυτή που θα αποφασίσει είναι η ΠΑΕ. Άρα εγώ είμαι καλυμμένος, τον θέλω, το τι θα κάνει η ΠΑΕ είναι δικός λογαριασμός, στη σέντρα η ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Αυτό δείχνει μια ξεκάθαρη διάσταση απόψεων. Γιατί αν αναπνέουμε και κινούμαστε με τον ίδιο τρόπο, η δήλωση Λουτσέσκου για τον ΟΣΔΟΕΦ θα ήταν, είναι παίκτες στον οποίο το σεβόμαστε και θα αποφασίσουμε. Τελεία παύλα. Αυτό σημαίνει εγώ και η ΠΑΕ είμαστε ακριβώς το ίδιο. Αν πω ότι εγώ τον θέλω αλλά αποφασίζει η ΠΑΕ, δείχνει ότι είμαστε δύο εντελώς διαφορετικά πράγματα. Εδώ υπάρχει και ένα γκολ Τσάλοφ, σε παρακαλώ, γιατί εκτός του ΟΣΔΟΕΦ υπάρχει και το θέμα του Τσάλοφ. Μίλησε και για τον Τσάλοφ ο ΟΣΔΟΕΦ, συγγνώμη, ο Λουτσέσκου, ο οποίος είπε ότι πρέπει να προσαρμοστεί ο Τσάλοφ, ο οποίος έχει στον ΠΑΟΚ ένα χρόνο ακόμη συμβολέο.
1: Κωνσταντέλιας, η παλιά του κατά Ζιβκοβιτς. Τσάλοφ! Γκολάρα!
2: Τσάλοφ! Ο Ρώσος ματώνει διχτάκι.
1: Δεύτερη ασίστ από τον Κωνσταντέλια. Χάθηκε η μπάλα.
0: Λοιπόν, και προσέξτε πόσο ανησυχητική είναι αυτή η εικόνα. Δεν είναι μόνο το ότι εγώ πάω αριστερά, ο άλλος πάει δεξιά, δεν ακολουθούμε τον ίδιο δρόμο. Είναι ότι έχουν περάσει ακόμα 16 μέρες και στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ υπάρχει απόλυτη σιωπή. Δεν κουνιέται φίλο. Και θα έλεγες ότι αυτό, εντάξει, δεν μου λέει και τίποτα. Όταν όμως εσύ θα πρέπει να καβατζάρεις μια διαφορά 8 βαθμών πίσω από την πρωταθλήτρια ΑΕΚ, αυτό σημαίνει, για παράδειγμα, ότι θα πρέπει να είσαι καλύτερος από την ΑΕΚ, να τρέξεις γρηγορότερα, και εδώ η ΑΕΚ μας βάζει τα γυαλιά. Η ΑΕΚ, η οποία ξεκινάει τις αγωνιστικές υποχρεώσεις πολύ αργότερα από τον ΠΑΟΚ, κάνει μια μεταγραφή πρώτης γραμμής, καθώς παίρνει από την Τραμπζονσπορ τον Ουκρανό διεθνή, το Ζουμπόφ Ηλιόπουλος, ο οποίος βγάζει και δίνει στην Τραμπζονσπορ 5 και πάνω, κοντά στα 6 εκατομμύρια ευρώ. Άρα η ΑΕΚ που τερμάτισε στο σύν 8 πάνω από σένα ενισχύεται και μάλιστα τα σκάει χοντρά, και εδώ όχι μόνο δεν κουνιέται φίλο, υπάρχει πλήρης άπνοια, υπάρχει και μια διάσταση, εγώ πάω αριστερά, εσύ πηγαίνεις δεξιά. Σε όλα αυτά το θέμα Tyson. Γιατί υπάρχει και αυτό το ερώτημα. Τι ακριβώς γίνεται με τον Τάισον, σε λίγο το ρεπορτάζ από τον Γιώργο Καστάνη.
2: Μια καλή κίνηση με τον Κωνσταντέλιο, ο οποίος αλλάζει και αυτός ωραία για τον Σάστρα από τα δεξιά. Χώρο για σέντρα υπάρχει, μπάλα κάπου θα κοντράρει. Ζίβκοβιτς γυρίζει προς τα πίσω, στρώνεται. Τάισον! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Τάισον! Τάισον! Τάισον! Γκολ! Ταΐζει γκολ στους 25.000 φίλους του ΠΑΟΚ. Ταΐζει για στο Τζολάκι. Εδώ είναι τούμπα. Ανοίγει το σκορ ο ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 1-0 στο 26. Ο Σάστρε σέρβιρε αυτή τη φορά. Ο Τάισον ήρθε από πίσω σαν τρέλερ. Από τα βάθη του Αμαζονίου. Καρφώνει την μπάλα στα δίκια. Στα δίκια του Τζολάκι. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 1-0.
0: Λοιπόν, το ρεπορτάζ από τον Γιώργο Καστάνη λίγο αργότερα. Μία ερώτηση η οποία απασχολεί σε ένα debate τους φίλους του ΠΑΟΚ.
3: Τους παλιούς και τους νέους.
0: Λέει, ποιος είναι καλύτερος, Γιώργος Κούδας ή Γιάννης Κωνσταντέλιας. Κάποιος θα πει, συγγνώμη, εδώ μιλάμε για ιεροσυλία. Ο Μεγαλέξανδρος ήταν ένας, ο στρατηγός είναι ασύγκριτος, είναι αξεπέραστος, μην το βάζετε δίπλα-δίπλα με τον Κωνσταντέλια. Έρχεται όμως ο ίδιος ο Κούδας, μιλώντας στο ντοκιμαντέρ των Μπεταράδων για τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ, για να πει τι ο Κούδας.
4: Αυτή δεν είναι φανέλα, την έχω από μέσα. Όλο το δέρμα μου είναι φανέλα του ΠΑΟΚ. Και ο δικέφαλος αριστερά είναι η καρδιά μου. Καλύτερος είναι ο Κωνσταντέλιας, αν θέλεις να σου δώσω μια απάντηση από μένα αυτή τη στιγμή. Έχει λίγο πιο ευληγησία. Μέχρι το 24-25 θα βελτιώνεται και μπορεί να φτάσει να λέμε, α, αυτός είναι καλύτερος από τον Κρόιφ. Αρκεί να λειτουργεί σωστά ο εγκέφαλος για να είναι.
0: Λοιπόν, ο Γιώργος Κούδας λέει, ο Κωνσταντέλιας καλύτερος από μένα. Μην μου πείτε, είναι μια δήλωση που άξιζε τον κόπο να ακούσουμε και νομίζω ότι αναζωπηρώνει και το debate. Θα τα ακούσουμε όλα, έχει ετοιμάσει πολύ ωραία, τα έχει σταχυολογήσει ο Γιώργος Καστάνης. Θέλω να ακούσουμε κάτι ακόμα που θα πάω στο ανθρώπινο κομμάτι, γιατί μ' αγγίζει αυτό. Ανασιάδης, ο οποίος δηλώνει στο ίδιο ντοκιμαντέρ ότι μένω σε ένα σπίτι 500 τετραγωνικών μέτρων, είναι γνωστό ότι έχει χάσει τη σύζυγό του, και λέει, μένω σε ένα σπίτι 500 τετραγωνικών μέτρων και είμαι μόνος μου, εγώ και ο ΠΑΟΚ.
5: Αυτή συμβολίζει όλη μου την καριέρα. Αυτή είναι το ποδόσφαιρο για μένα. Δεν έχει μείνει και τίποτα άλλο. Για μένα πλέον. Βλέπετε, έχω ένα σπίτι 500 τετραγωνικά και είμαι μόνος μου και ο ΠΑΟΚ.
0: Τίποτα άλλο δεν θέλω. Έτσι θα πάμε, σε παρακαλώ πάρα πολύ, στο διάλειμμα. Λέει ο Άγγελος, γιατί πάνω απ' όλα υπάρχει ο άνθρωπος. Λέει ο Άγγελος, είμαι σε ένα σπίτι 500 τετραγωνικά, είμαι μόνος μου και ο ΠΑΟΚ.
6: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
8: Η ώρα είναι 1:30.
9: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
10: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Μετροπολίς!
11: Πίτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίση Σόλγα 26.
12: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
11: Και εγώ Πολυτεχνείου 23. Κέντρο.
12: Δηλαδή, παντού.
11: Και online.
12: Πίτσα από 88.gr. Πίτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
13: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
14: Το προτείνεις. Το μοιράζεσαι. Και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
13: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
14: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές. Έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
15: Μπορεί ο χρόνος να περνάει, αλλά

0: 2-10-300-378.
1: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
0: Παρασκευάς ΙΚΕ. Σκράπ σιδήρων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων. Τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
2: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς στη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
3: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια.
4: Τριανταφυλλίδες τους Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
3: Με pet-friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
4: Έπιπλα Τριανταφυλλίδης. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. Τριανταφυλλίδησfurnitures.gr.
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
6: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
7: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
9: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
10: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
11: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
10: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
11: Και?
10: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
11: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
10: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
12: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
13: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
14: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
15: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει. Πάμε σε μια είδηση επί του πιεστηρίου, καθώς ο Πανσεραϊκός πριν λίγο ανακοίνωσε νέο αθλητικό διευθυντή, τον Ευρυπίδη Τσιμπανάκο. Θα τον θυμάστε από την παρουσία του και στη Λάρισα. Ανέβηκε, πήγε στην Καλαμάτα, η ομάδα ανέβηκε. Τσιμπανάκος ήταν στον Πανσεραϊκό, επιστρέφει στον Πανσεραϊκό. Και άλλη είδηση από την Αθήνα, απομακρύνεται ο Αλέκος Βοσνιάδης από την ομάδα της Καλλιθέας. Είναι δύο ειδήσεις που έχουν να κάνουν με τη Super League 2. Προχωράμε. Το ξέρω ότι περιμένετε να μάθετε τι ακριβώς γίνεται με τον Σπανούλη. Είναι η είδηση που όλοι περιμένουμε. Πραγματικά εύχομαι από καρδιάς να χτυπήσει το τηλέφωνο στα γραφεία της ΚΑΕ Άρης, να είναι ο Σπανούλης και να πει ναι, έρχομαι, και να ξεσπάσουν όλοι σε πανηγυρισμούς. Το είπα πριν με μια δόση υπερβολής, ότι το μόνο που ακούγεται στα γραφεία της ΚΑΕ είναι το βουητό από τα κλιματιστικά, γιατί υπάρχει σιωπή και τεράστια αγωνία και αναμονή για να χτυπήσει το τηλέφωνο. Όλες οι ενδείξεις δείχνουν ότι σήμερα θα έχουμε την απάντηση του Σπανούλη. Πάρη Στρικαλιώτη ξέρει καλύτερα από τον καθένα το ρεπορτάζ του Άρη. Είναι η είδηση που περιμένουμε όλοι. Μακάρι να γίνει. Θα είναι ευτύχημα για τη Θεσσαλονίκη, γιατί θα δημιουργήσει αμέσως το δίπολο Άρης ΠΑΟΚ. Και όταν υπάρχει δίπολο Άρης ΠΑΟΚ, το μπάσκετ της πόλης πάει πάρα πολύ ψηλά. Πάρη μου, τι κάνεις, φίλε? Καλησπέρα, καλό μήνα, καλή εβδομάδα.
1: Καλησπέρα Γιώργο, καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Ναι, όπως το περιγράφεις, δεν νομίζω να έχει μεγάλη δόση υπερβολής αυτό που λες. Όντως υπάρχει νεκρική σιγή στα γραφεία της ΚΑΕ Άρης και όλοι περιμένουν αυτό το τηλέφωνο, αυτό το μήνυμα, κάτι, ένα σημάδι από τον Βασίλη Σπανούλη που να αναφέρει ότι το πολυπόστο, ναι, αυτό περιμένουν όλοι στην οικογένεια του Άρη. Όπως είπες και εσύ πολύ σωστά, οι ενδείξεις όλες οδηγούν στο ότι ο Βασίλης Σπανούλης θα είναι ο προπονητής του Άρη για τη νέα σεζόν. Αλλά αν δεν έχουμε τις οριστικές εξελίξεις, μια συμφωνία και ένα επίσημο ναι από τον Ομοσπονδιακό Τεχνικό, τότε δεν μπορούμε να πούμε κάτι παραπάνω. Την τελευταία εβδομάδα η αλήθεια είναι πως έχουν γίνει τεράστια βήματα. Ο Άρης έχει καταθέσει την πρότασή του στον Βασίλη Σπανούλη, συγκεκριμένη για 3 χρόνια σε βάθος 5 ετίας, δηλαδή είναι ένα συμβόλαιο 3 συν 2 χρόνια, με όλες τις απολαβές, οικονομικές εγγυήσεις, αγωνιστικές, οργανωτικές, τα πάντα όσα έχει ζητήσει ο Βασίλης Σπανούλης, που τα έχουν δώσει οι άνθρωποι του Άρη. Ο ίδιος είναι ικανοποιημένος από τον Άρη. Ο Νίκος Ζήσης, ο οποίος έχει τρέξει όλο το θέμα τους τελευταίους 3 μήνες, από το Μάρτιο μέχρι και τώρα, ζητάει από τον κόσμο και από τους δημοσιογράφους, από όλους μας, να κάνουμε λίγο υπομονή ακόμα. Η ΚΑΕ Άρης δεν διαψεύει πλέον τίποτα. Ακόμα και site που έχουν γράψει και οι δημοσιογράφοι άλλοι, που έχουν πει ότι έχει κλείσει ο Βασίλης Σπανούλης στον Άρη, δεν διαψεύουν τη συγκεκριμένη είδηση. Οπότε η αναμονή και η υπομονή.
0: Η αναμονή που σκοτώνει. Πες μου κάτι, λες 3 χρόνια συν 2, τι σημαίνει? Σπάστο μας λίγο.
1: Είναι κλειστό συμβόλαιο, τριετές.
0: Κλειστό τριετές, ναι.
1: Οψιόν, με οψιόν για ακόμα 2 χρόνια, δηλαδή σε βάθος 5 ετίας.
0: Οψιόν από την πλευρά του Άρη.
1: Από την πλευρά του Άρη, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Να ανανεώσει για ακόμα 2 χρόνια, να πάει στα 5 χρόνια. Εντάξει, και το τριετές μόνο άμα μπει, σαφώς θα είναι.
0: Τριετές δεν είναι 3 μήνες, είναι 3 χρόνια.
1: Ναι. Και θα είναι μια τεράστια κίνηση, δεν το συζητάμε. Έχει κάνει είδηση πάταγο σε όλη την Ευρώπη. Κυκλοφορεί παντού. Ο Ερυθρός Αστέρας, να το πούμε και αυτό, ο οποίος ήταν ζεστός και κοντά στον Βασίλη Σπανούλη, έχει πλέον υποχωρήσει. Οι ίδιοι Σέρβοι αναφέρουν με δημοσιεύματα και οι δημοσιογράφοι, και μια επαφή που είχα εγώ και με δημοσιογράφο στη Σερβία, στο Βελιγράδι, ανέφερε πως έχει υποχωρήσει όντως ο Ερυθρός Αστέρας, γιατί ο Άρης έχει μπει πάρα πολύ δυνατά και η πρόταση του είναι εξαιρετική προς τον Έλληνα Ομοσπονδιακό Τεχνικό. Οπότε όλοι είμαστε πραγματικά σε αναμονή.
0: Πάρη, έχεις καθόλου εικόνα από αυτή την πρόταση μαμούθ, άκρος δελεαστική που κάνει ο Άρης Σπανούλη?
1: Οικονομικά εννοείς?
0: Οικονομικά, ναι.
1: Οικονομικά η πρόταση του Άρη στον Βασίλη Σπανούλη μπορεί να αγγίζει και το 1 εκατομμύριο ευρώ. Δεν λέω ότι είναι 1 εκατομμύριο ευρώ, αλλά δεν ξέρω, άμα βάλουμε και τους συνεργάτες του μέσα, γιατί θα φέρει και συνεργάτες.
0: Ναι. Ένα εκατομμύριο το χρόνο, λες. Ένα εκατομμύριο το χρόνο, μάλιστα.
1: Ναι.
0: Σούπερ.
1: Έχει τον Κώστα Χαραλαμπίδη, έχει τον Ηλία Κατζούρη που ήταν συνεργάτη στη Μονακό. Αν τους φέρει και αυτούς, λογικά θα ξεπερνάει και το 1 εκατομμύριο η πρόταση του Άρη. Αλλά το budget, ας το πούμε έτσι, του Βασίλη Σπανούλη και στη Μονακό, τα όσα έπαιρνε ήταν αυτό το ποσό περίπου. Ήταν στο 1.900.000.
0: Ναι.
1: Εκεί γύρω θα κυμανθεί το ποσό. Το ακριβές, το τι έχει δώσει η ΚΑΕ Άρη στον Βασίλη Σπανούλη, το γνωρίζουν φυσικά μόνο οι δύο πλευρές.
0: Μάλιστα. Και ένα, κάτσε να τα πάρουμε βήμα-βήμα, ναι. Σε παρακαλώ. Το ένα, τι θα πάρει ο Σπανούλης. Αλλά όταν ένας προπονητής αυτού του επίπεδου έρχεται, δεν τον νοιάζει μόνο τι θα βάλει στην τσέπη του αυτός. Τον νοιάζει τι θα, λεφτά θα έχει, τι budget θα έχει για να χτίσει μια ομάδα αντάξια και των δικών του προσδοκιών. Εδώ έχεις κάτι να μας βοηθήσεις.
1: Αυτό είναι και πιο σημαντικό κομμάτι από το budget που θα έχει ο ίδιος, το συμβόλαιο το δικό του.
0: Ναι.
1: Γιατί ο Άριστο έχει εγγυηθεί ένα budget κοντά στα 10 εκατομμύρια ευρώ. Το οποίο μπορεί και να αυξηθεί αναλόγως με τι θα υπάρχει στην αγορά, αναλόγως τις ωρέξεις και τις βλέψεις που μπορεί να υπάρχουν στην ΚΑΕ Άριστο για το μέλλον. Το σίγουρο είναι ότι θα, αν έρθει ο Σπανούλης και υπάρχει αυτό το αγωνιστικό το budget, ο Άριστο πάει για σπουδαία πράγματα. Θα αλλάξει ισορροπίες σίγουρα στο ελληνικό πρωτάθλημα. Mm. Θα μπορέσει να κοιτάξει ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, όχι στα μάτια, αλλά σίγουρα να τους κοντράρει τα μεταξύ τους παιχνίδια και σαφώς γίνεται άμεσα ο πρώτος διεκδικητής του EuroCup. Εκεί που θα παίξει ο Άρης δηλαδή και τη νέα σεζόν για τέταρτη διαδοχική
0: χρονιά. Πάμε και στην τρίτη παράμετρο, όπου υπάρχει ο κουμπάρος του, ο Νίκος Ζήσης, το ένα, αλλά. Εδώ στον Άρη υπάρχει και ο Γιάννης Αντετοκούμπο, ο οποίος έρχεται στο παλέ και γίνεται σεισμός που δείχνει ότι υπάρχει ένα δέσιμο. Ο Σιάο, ο Αντετοκούμπο, και είναι γνωστό πως ο Αντετοκούμπο έχει υμνήσει τον προπονητή Σπανούλη.
1: Όλα τα στοιχεία αυτά που λες Γιώργο είναι πολύ σωστά και δένουν. Το είπαμε και νωρίτερα, ο Νίκος Ζήσης, φίλος του, κουμπάρο, συνεργάτης στην εθνική ομάδα, συμπαίχτης του στην εθνική ομάδα επίσης για πολλά χρόνια, έχει τρέξει στο project Βασίλης Σπανούλης εδώ και 3 μήνες. Είναι δίπλα του, του ψιθυρίζει το αυτή, τον ψήνει συνέχεια και έχει καταφέρει να φτάσει σε αυτή την περίπτωση το να πει τον νέο Βασίλη Σπανούλη. Είμαστε πάρα πολύ κοντά σε αυτό. Φυσικά σε όλο αυτό βοήθησε και ο Ρίτσαρντ Σιάο, πήγε ο Νίκος Ζήσης. Τις τελευταίες 2 εβδομάδες γίνανε τα περισσότερα, η αλήθεια είναι.
0: Ναι.
1: Και στο ραντεβού που είχαν και στην Αθήνα που χαίρεται ο Ρίτσαρντ Σιάο για την Ευρωλίγκα,
0: ναι.
1: Βρεθήκανε από κοντά, έδωσε το OK ο Ρίτσαρντ Σιάο για την αύξηση του μπάτζετ του Άρη κατά σχεδόν διπλάσιο, γιατί το είχαμε πει πριν κανένα μήνα ότι ο Άρης θα κινούταν περίπου στα 4,5 με 5 εκατομμύρια θα είναι το μπάτζετ του, αλλά πλέον με Βασίλη Σπανούλη, εφόσον έδωσε και το κύριο Ρίτσαρντ Σιάο, το μπάτζετ του Άρη εκτοξεύεται, διπλασιάζεται, πάει τουλάχιστον στα 10 εκατομμύρια ευρώ και ο Άρης θα μπορεί να κινηθεί στην αγορά όπως θέλει αυτός, όπως θέλει και ο Βασίλης Σπανούλης. Νίκος Ζήσης έπαιξε μεγάλο ρόλο και ο Γιάννης Αντετοκούμπος, σαφώς και ο Θανάσης Αντετοκούμπος, οι οποίοι είναι κοντά στον Άρη, βοηθάνε, συμβουλεύουν και τον Ρίτσαρντ Σιάο και τον Νίκο Ζήσης για όλες τις κινήσεις. Έχουν φυσικά και πάρα πολύ καλή σχέση με τον Βασίλη Σπανούλη. Όλοι αυτοί οι κρίκοι δένουν μεταξύ τους για να δημιουργηθεί αυτή η αλυσίδα και να είναι όλοι μαζί στον Άρη. Σπανούλης, ο Ζήσης, ο Σιάο και μελλοντικά, δεν ξέρω, και αγωνιστικά ενδεχομένως, αν θα έρθει και ο Θανάσης ο Αντετοκούμπο για να συμπληρώσει, ναι, ενδεχομένως αυτό το παζλ στον Άρη.
0: Πάρη, πιστεύεις ότι όντως σήμερα θα έχουμε απάντηση? Τι αφού γκράζεσαι και τι πιάνουν οι κεραίες από την ΚΑΕ?
1: Όχι, σήμερα και από τον Άρη μέσα αναφέρουν ότι σήμερα αναμένεται η απάντηση του Βασίλη Σπανούλη. Το αναμένεται είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλές πιθανότητες να δοθεί η απάντηση του Σπανούλη σήμερα. Μπορεί να καθυστερήσουμε, να πάμε και Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, αλλά εικάζω ότι και μέσα από το ρεπορτάζ ότι μέχρι την Παρασκευή θα έχει λήξει το θέμα και μέχρι το τέλος της εβδομάδας ο Άρης θα έχει προπονητή. Αν τυχόν δεν είναι ο Βασίλης Σπανούλης, γιατί όλα δείχνουν πως θα είναι αυτός ο προπονητής του Άρη, θα υπάρχει ξένος προπονητής στον Άρη. Ο Άρης δηλαδή έχει κάνει ήδη διεργασίες του, έχει plan B για να έχει προπονητή και την επόμενη μέρα αν ο Βασίλης Σπανούλης αρνηθεί. Και να το πούμε και αυτό,
0: ναι,
1: ότι αν είναι ξένος ο προπονητής και δεν είναι ο Σπανούλης, δεν σημαίνει πως ο Άρης θα γυρίσει πίσω στα 5 εκατομμύρια ευρώ.
0: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω.
1: Θα είναι πάλι αυξημένο το budget, ίσως όχι στα 10 εκατομμύρια, αλλά θα είναι ξανά αυξημένο κοντά στα 8, στα 9 εκατομμύρια. Θα είναι σίγουρα αυξημένο το budget. Και είναι πράγματα που θα τα συζητήσουν και θα συμφωνήσουν μεταξύ τους τόσο ο προπονητής όσο με τη διοίκηση. Αλλά το σίγουρο είναι ότι έχουμε ξεφύγει πλέον από αυτό το 4,5-5 εκατομμύρια budget, που εντάξει, και αυτό από μόνο του είναι τεράστιο, Γιώργο. Δηλαδή, πέρσι όχι 2 εκατομμύρια, προπέρσι και 1 εκατομμύριο. Έχουμε φτάσει να συζητάμε για budget 10 εκατομμυρίων στον Άρη και στον ΠΑΟΚ φυσικά από την άλλη πλευρά. Μιλάμε για πάρα πολύ σπουδαία πράγματα και είναι αυτό που έλεγε και εσύ σε όλες τις εκπομπές του και είναι σωστό και δίκαιο. Ότι ο Άρης τραβήχτηκε και από όσα έχει κάνει ο ΠΑΟΚ με τον Μιστακίδη και τον Τρινκέρι. Δηλαδή, ο Άρης κοιτάει το πλάνο του, βλέπει σαφώς πώς θα προχωρήσει με τον δικό του προγραμματισμό, αλλά βλέπει τι συμβαίνει και δίπλα του. Είδε ότι ο ΠΑΟΚ έχει τον Τρινκέρι, χτυπάει την πόρτα της Ευρωλίγκας άμεσα για να μπει εκεί και σαφώς έχει επηρεαστεί ο Άρης και έχει φτάσει στο σημείο να βρίσκεται πάρα πολύ κοντά στη συμφωνία με τον Βασίλη Σπανούλη, αυξάνοντας και τον μπάτζετ του, είπαμε, κοντά στα 10 εκατομμύρια ευρώ.
0: Λοιπόν, Εύχομαι στη διάρκεια της εκπομπής να χτυπήσει μήνυμα στο κινητό μου τηλέφωνο, να δω Πάρη Στρικαλιώτης, να το ανοίξω και να διαβάσω τη λέξη «έρχεται».
1: Ναι, ναι. Όλοι το εύχομαι.
0: Αυτό εύχομαι. Ειλικρινά. Αυτό εύχομαι. Ό,τι έχεις, είμαστε εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Πάρη Τρικαλιώτη. Η αγωνία στο κόκκινο στον Άρη. Να το πω και διαφορετικά, δεν είναι μόνο στο κόκκινο στον Άρη. Είναι σε όλους μας, γιατί η παρουσία του Σπανούλη, ακούσα τι λέει, ανεβάζει το μπάτζετ του Άρη στα 10 εκατομμύρια. Αυτό δημιουργεί έναν πολύ υγιή ανταγωνισμό και με τον ΠΑΟΚ. Και αν είσαι μπασκετική Θεσσαλονίκη, την έχει ζήσει πάλι ποτέ τη Μητρόπολη με την κόντρα Άρη ΠΑΟΚ, χαίρεσαι, γιατί λες είμαστε παρόντες, είμαστε εδώ, επιστρέφουμε δυναμικά στο προσκήνιο. Εύχομαι από καρδιάς ο Σπανούλης να πει το ναι στον Άρη και ο Άρης να εκτοξευθεί μπροστά. Προχωράμε. Όλο το ρεπορτάζ εδώ, αν έχουμε κάτι, είναι αλέρτο ο Πάρης Τρικαλιώτης. Μην ανησυχείτε, θα το ακούσετε πρώτοι. Να πάμε στον ΠΑΟΚ. 16η μέρα και δεν κουνιέται φύλο. Πλήρης άπνοια. Και τώρα και πριν, εδώ δεν κουνιέται τίποτα. Στην Αθήνα η ΑΕΚ που πήρε και το πρωτάθλημα θα πάει Champions League, βάζει πόσα εκατομμύρια στα ταμεία της και τερμάτισε 8 πόντους πάνω από τον ΠΑΟΚ. Ήδη έσκασε την πρώτη βόμβα με τον Ζουμπόφ, τον Ουκρανό διεθνή της Τραμπζονσπορ. Μάριος Ηλιόπουλος δίνει περίπου 6 εκατομμύρια για να πάει τον Ζουμπόφ στη Νέα Φιλαδέλφια. Όμως στον ΠΑΟΚ δεν είναι μόνο η άπνοια. Αν ήταν μόνο η άπνοια και η σιγή, θα έλεγες «Οκ, ας περιμένουμε, κάτι σιγοβράζει, κάτι έρχεται». Εδώ όμως φαίνεται ότι ένας πάει αριστερά και άλλος δεξιά. Αφορμή η δήλωση Λουτσέσκου για τον Οσδόεφ. «Τον σέβομαι», δήλωσε, «αλλά αποφασίζει γι' αυτόν η ΠΑΕ ΠΑΟΚ». Άρα εδώ έρχεται ο Λουτσέσκου να πει «Συγγνώμη παιδιά, εγώ το ξεκαθαρίζω, τον θέλω τώρα, τι θα κάνουμε, είναι δικός λογαριασμός, είναι θέμα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ». Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν τα βγάζεις τα πράγματα έξω με αυτόν τον τρόπο. Σε αυτές τις περιπτώσεις λες «τον εκτιμούμε, θα αποφασίσουμε, σύντομα θα ξέρουμε». Και προστατεύεις την ΠΑΕ, προστατεύεις τη δημόσια εικόνα, δείχνεις ότι έχεις ένα αραγές μέτωπο. Εδώ ο Λουτσέσκου ξεχωρίζει τη θέση του και προσέξτε, τίποτα δεν είναι τυχαίο και συμπτωματικό. Αφήνουμε τον Λουτσέσκου, πάμε στον Οσδόεφ, ο οποίος στο συμβόλαιο του λήγει τον Ιούνιο και μπαίνει αμέσως στο ερώτημα να τον κρατήσει ο ΠΑΟΚ τον Οσδόεφ. Ναι ή όχι, και εδώ έρχεται ο Γιώργος Μάτζιος να μας φωτίσει λίγο την παρουσία του Ρώσου στον ΠΑΟΚ. Γιώργο, τι κάνεις φίλε, καλησπέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα.
1: Καλή εβδομάδα και καλό μήνα και καλό καλοκαίρι, όπως είπαμε.
0: Από καλό καλοκαίρι θα μας δώσεις μετά. Κάτι καλοκαιρινό, σε παρακαλώ. Κάτι θέλουμε. Γιώργος Μάτζιος κάνει μουδιά παραγγελιά. Κάτι το θέλεις τώρα, μήπως. Μήπως το θέλει.
1: Καλοκαίρι
0: είναι μουντιάλ. Όχι, ορίστε, το έχεις. Δώσ' το μου.
1: Καλοκαιρινές διακοπές.
0: Λοιπόν, Γιώργος Μάτζιος ονειρεύεται καλοκαιρινές διακοπές. Πάμε σωστό.
1: Καλοκαιρινές διακοπές 2 Ιουνίου 16 στην Ελλάδα.
0: Ονειρεύεται, είπα γι' αυτό.
1: Λοιπόν, πάμε στον Οσδόεφ, ο οποίος όμως κάνει διακοπές. Αυτή είναι μια πραγματικότητα.
0: Οι
1: μοναδικοί που κάνουν διακοπές είναι οι παίκτες που περιμένουν να γυρίσουν σε 2 εβδομάδες στην Θεσσαλονίκη. Αν θα είναι στη Θεσσαλονίκη ο Οσδόεφ, είναι κάτι που θα φανεί το επόμενο χρονικό διάστημα. Η πρώτη επαφή των δύο πλευρών έφερε πολύ μεγάλη απόσταση, γιατί και ο ίδιος ο Οσδόεφ δεν περίμενε τόσο μεγάλη μείωση στο υπάρχον συμβόλαιο. Ο Οσδόεφ, ο οποίος αμείβεται με λίγο πάνω από το 1 εκατομμύριο από τον ΠΑΟΚ, είχε υπογράψει συμβόλαιο το 2023 το καλοκαίρι 2-1 που είχε ανανεωθεί πέρυσι, οπότε έχει κλείσει τριετία. Και προφανώς ο ίδιος ο Οσδόεφ, παρά το γεγονός ότι είναι το Νοέμβριο του 92, δηλαδή είναι 33,5 τώρα που μιλάμε, αντιλαμβάνεται και αντιλαμβανόταν ότι από τη στιγμή που έχει παίξει πάρα πολλά παιχνίδια αυτή την τριετία με τον ΠΑΟΚ, ίσως περίμενε ο δικέβαλος να εκτιμήσει αυτή την παρουσία και να του κάνει μια πρόταση, αν όχι στα λεφτά που παίρνει, λίγο λιγότερα, και όχι ένα αρκετά έτσι γενναίο ψαλίδι όπως φημολογείται ότι ζήτησε ο
0: ΠΑΟΚ. Ναι, λέγεται μειωμένη, ναι, του έχει κάνει μειωμένη προσφορά.
1: Ναι, τώρα είναι 30-40% για να υπάρχει μεγάλη απόσταση, καταλαβαίνουμε ότι δεν πάνε και 50-100 χιλιάρικα, άμα ήταν 50-100 χιλιάρικα δεν θα λέγαμε μεγάλη απόσταση, άμα παίρνει ο παίκτης ένα 100. Εντάξει, προφανώς καταλαβαίνει ο κόσμος ότι του ζήτησαν να μείνει με κάποια μεγάλη μείωση. Αυτό που μου έχει κάνει εντύπωση, Γιώργο, στον Οσδόεφ, και πρέπει να το πω, είναι ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος τα 3 τελευταία χρόνια στον ΠΑΟΚ
2: έπαιξε τον πρώτο χρόνο 50 παιχνίδια, το δεύτερο 41 και το τρίτο 50. Δηλαδή έκανε τρεις, αυτό που λέμε, πολύ πολύ γεμάτες χρονιές. Και είχε και πολύ καλά νούμερα για χαφ. Δηλαδή, πρώτη χρονιά, 50 παιχνίδια, 7 γκολ, 2 ασίστ. Δεύτερη χρονιά, 41 παιχνίδια, 2 γκολ, 2 ασίστ. Και φέτος κάνει την πιο παραγωγική του χρονιά. Με 50 παιχνίδια, 9 γκολ και 5 ασίστ. Mm-hmm. Και σου λέει, όταν είμαι ένας χαφ, ο οποίος έχω παίξει 50 παιχνίδια, έχω συμμετοχεί σε 14 γκολ παρότι είμαι χαφ, δεν είμαι επιθετικός. 9 γκολ και 5 ασίστ, προφανώς και ο ίδιος περίμενε από την ΠΑΟΚ μία πρόταση κοντά στο συμβόλαιό του. Αυτή είναι η αίσθηση που έχω. Γι' αυτό μπορεί να στράβω σε εντός εισαγωγικών ο ΣΔΟΕΦ με την πρόταση και να την αρνήθηκε αρχικά. Ένα άλλο το οποίο επρίσημε να πιστώσουμε στο Ρώσο Γιώργο είναι ότι εδώ και 3 χρόνια έχει μείνει εκτός μόνο 9 μέρες. Είναι εντυπωσιακό. Μιλάμε για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος αυτός και αν έχει χτυπηθεί από τραυματισμούς τα τελευταία χρόνια και κυρίως στη φετινή σεζόν. Ο ΣΔΟΕΦ αποτελεί εξαίρεση, που σημαίνει ότι παρά το προχωρημένο της ηλικίας του, είναι ένας αθλητής ο οποίος τραυματίζεται πολύ δύσκολα. Και μάλιστα ουσιαστικά δεν είχε τραυματισμούς, είχε κάτι ιώσεις, κάτι τέτοιο τον άφησαν έξω μόλις 9 μέρες. Για να μείνει μόνο 9 μέρες έξω, σημαίνει ότι δεν έχει κάτι σοβαρό. Άρα ένας καρύ ποδοσφαιριστή ο οποίος ποτέ δεν είχε θέμα τραυματισμού. Και αυτό νομίζω είναι στα σύν της ομάδας που θέλει να το διατηρήσει στο ρόστερ του. Γιατί εδώ μιλάμε, Γιώργο, για παίκτη ο οποίος, επαναλαμβάνω, είναι τον Νοέμβριο του 92. Δηλαδή τον Νοέμβριο που μας έρχεται θα κλείσει τα 34 του χρόνια. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η πρόταση προς τον Ντάισον, που είναι πολύ μεγαλύτερος, που και αυτός είναι σε μια προχωρημένη ηλικία, και μένει να φανεί αν αυτοί οι δύο ποδοσφαιριστές θα απαντήσουν και τι θα απαντήσουν, γιατί όπως είπες και εσύ, έχουν περάσει ημέρες και ο ΠΑΟΚ σε 2 εβδομάδες πρέπει να ξεκινήσει την προετοιμασία του.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Γιώργα, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Θα το σχολιάσουμε σε πάρα πολύ λίγο με τον Θανάση Κολυσιδάκη. Θα τον έχουμε στην γραμμή του Θανάση. Όμως, τον έχουμε, τον Θανάση. Πάμε. Έλα, Τζόρος, Γιώργος Καστάνης εδώ. Καλησπέρα, Γιώργα.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Καλό μήνα, Καλό μήνα με υγεία.
0: Καλό καλοκαίρι, ρε φίλε.
3: Είπες και καλό καλοκαίρι.
0: Καλό καλοκαίρι.
3: Ξεκίνησε να κάνεις μπάνια.
0: Δεν ξεκίνησε, αλλά σηματοδοτεί το καλοκαίρι.
3: Θανάση, σηματοδοτεί το καλοκαίρι.
0: Μαυρίσει, ρε φίλε.
3: Σηματοδοτεί το καλοκαίρι 1η Ιουνίου. Τι λες, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλό μήνα.
3: Καλό μήνα.
0: Θανάση, μυρίζεις αντιλιακό.
4: Ακόμα.
3: Που θα πας σε Κρήτη για διακοπές ή θα είσαι εκεί στο Λεκανοπέδιο?
4: Εδώ θα είμαι και θα φύγω Λευκάδα, θα πάω για μια δεκαριά μέρες.
3: Ωραίος.
4: Όπου αλλού.
3: Ωραίος προορισμός. Ωραίος προορισμός. Λοιπόν, τώρα συζητούσαμε για ΟΣΔΟΕΦ. Θέλω λίγο την άποψή σου. Ο ΟΣΔΟΕΦ έχει τελειώσει το συμβόλαιο του με τον ΠΑΟΚ. Είναι σε μια διαδικασία διαπραγμάτευση. Είναι 33 ετών. Άρα το ερώτημα είναι.
4: Άκουσα λίγο τα νούμερα του. Είναι εντυπωσιακά, έτσι.
3: Ομολογουμένως. Το θέμα είναι, παραμένει ο 33χρονος που του χρόνου θα είναι 34χρονος λόγω εμπειρίας, ή πρέπει να πάει ο ΠΑΟΚ σε έναν νεότερο ηλικιακά ποδοσφαιριστή, αλλά με εξίσου πολύ σημαντική εμπειρία? Τι λες?
4: Κοιτάξτε, σίγουρα αυτό θα το ζητήσει ο ΠΑΟΚ και βασικά θα το ζητήσει ο Λουτσέσκου, τι θέλει και τι μπορεί να βρει και τι... Αλλά, εντάξει, δεν νομίζω ότι είναι απαγορευτικό η ηλικία. Αν βάλω και τον εαυτό μου, που εγώ έπαιξα μέχρι τα 39-40 σχεδόν στον Όφη, θα έλεγα ότι είναι 33, επειδή πλέον είσαι όριμος και ξέρεις να διαχειρίζεις και το σώμα σου, ξέρεις να μετράς και τα χιλιόμετρα που τρέχεις πολύ καλύτερα από ότι όταν είσαι νέος, έχεις πολύ καλύτερη απόδοση. Οπότε θεωρώ ότι ο ΣΔΟΕΦ, που είναι ένας παίκτης που δεν έχει και τραυματισμούς, ότι 2 χρονάκια τα έχει εύκολα στο πάνω.
3: 2 χρονάκια τα έχει εύκολα, μπράβο.
4: Έτσι νομίζω. Ναι, έτσι νομίζω. Okay. Τώρα τα λεφτά και αυτά, ξέρετε, αυτό είναι τι θέλει ο παίχτης, τι θέλει η ομάδα, αν μπορεί να τα δώσει, αν είναι ευχαριστημένος ο παίχτης, είναι άλλο θέμα.
3: Εντάξει, τα χρήματα έχουν σχέση με τη διαπραγμάτευση που θα κάνουν οι δύο πλευρές. Και για να είμαστε και ειλικρινείς, κάτι επί της ουσίας πιο συγκεκριμένο, παρά τα όσα έχουν διαδοθεί το τελευταίο διάστημα, δεν έχουν προκύψει. Στοιχεία δηλαδή, ότι ζητάει τόσο ο παίκτης, δίνει τόσο ο ΠΑΟΚ και πάει λέγοντας. Συγκεκριμένα στοιχεία. Κάποια στιγμή θα βγουν και αυτά στην δημοσιότητα. Ερώτηση τώρα. Τάισον είναι 38 στα 39. Και εδώ με την προοπτική παραμονή του Λουτσέσκου που έχει ένα ακόμα χρόνο συμβόλαιο, είναι πολύ πιθανή και η παραμονή του Τάισον. Συμφωνείς με αυτή την προοπτική, τι λες?
4: Νομίζω ότι είναι ένας παίκτης που έχει βοηθήσει πάρα πολύ τον ΠΑΟΚ και έστω και για, και για αλλαγή θα μπορούσε να βοηθήσει, δηλαδή και για μισή ώρα θα μπορούσε να βοηθήσει πάρα πολύ, γιατί είναι ένας πολύ εκπληκτικός παίκτης, ακόμα και στα 38-39 του, και δίνει ενέργεια όταν μπαίνει στην ομάδα, οπότε νομίζω ναι, ότι θα μπορούσε να βοηθήσει.
3: Ναι, βέβαια με τον ρόλο, τον χρονικό του ρόλο πιο περιορισμένο σε σύγκριση με την σεζόν που ολοκληρώθηκε.
4: Αυτό είναι στα χαρτιά. Στα χαρτιά είναι. Στην πράξη μπορεί να γίνει διαφορετικά. Δεν το ξέρεις ποτέ.
3: Δηλαδή μπορεί ο 39χρονος να τρέχει σαν έφηβος και για μεγαλύτερη διάρκεια.
4: Τον μέχρι φέτος αυτό μας έχει αποδείξει.
3: Αλήθεια λες, ναι. Ότι έτρεχε,
4: και με αμυντικούς έφηβους τους περνούσε για πλάκα.
3: Αλήθεια λες. Άρα το θέμα είναι και η φυσική κατάσταση, η εκγύμναση.
4: Μπράβο. Μεγάλο ρόλο στις ηλικίες αυτές παίζει να έχεις τραυματισμούς, αν είσαι καταπονημένος. Ναι. Τα παιδιά αυτά και οι δύο είναι πολύ καλοί αθλητές και νομίζω ότι αντέχουν να παίξουν και σε καλό επίπεδο.
3: Μάλιστα. Επίσης, τώρα γίνεται συζήτηση για το Γιακουμάκη. Ο δανεισμός του τελειώνει από την Cruz Azul τώρα τον Ιούνιο, τέλη Ιουνίου. Υπάρχει μια ρήτρα της τάξης των 5 εκατομμύριων ευρώ. Προς το παρόν δεν υπάρχει κάποια λεπτομέρεια για το θέμα, πλην μιας δημοσιοποίησης από το Μεξικό, ενός δημοσιεύματος που αναφέρει ότι ο ΠΑΟΚ δεν πρόκειται να δώσει αυτά τα χρήματα, τα 5 εκατομμύρια. Άρα πάμε σε άλλου είδους διαπραγμάτευση. Αλλά ανεξάρτητα από τη διαπραγμάτευση, πρέπει να μείνει ο Γιακουμάκης ή να πάει ο ΠΑΟΚ σε άλλον κεντρικό επιθετικό βασικό?
4: Κοιτάξτε, είναι μια θέση νομίζω που έχει ταλαιπωρήσει πολύ τον ΠΑΟΚ όλα αυτά τα χρόνια. Θα έλεγα ότι μετά το Μπρίγιοβιτς, καλά τον λέω.
3: Ναι, βεβαίως.
4: Δεν έχει βρει έτσι ένα σέντρεφορ που θα του κάνει τη διαφορά. Mm-hmm. Θα είναι ο εκτελεστής μες στην περιοχή. Ο Γιακουμάκης είναι ένας παίκτης περιοχής. Ένας παίκτης που αν τροφοδοτηθεί σωστά, νομίζω θα μπορεί να σου βάλει και 15-20 γκολ. Νομίζω ότι πρέπει να μείνει γιατί δεν τον έχει ο ΠΑΟΚ αυτόν τον παίχτη. Τώρα αν μπορεί να τον βρει με λιγότερα χρήματα με αυτό, είναι όλα θέμα διαπραγμάτευσης.
3: Ναι.
4: Αλλά νομίζω ότι αξίζει ο Γιακουμάκης να είναι στην ομάδα.
3: Αξίζει ο Γιακουμάκης να είναι στον ΠΑΟΚ. Ωραία τάκα. Ωραία τάκα από τον Θανάση Κολτσιδάκη. Θαυμάσια. Θανάση, ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα και για τις straight απαντήσεις. Την καλησπέρα μου και εύχομαι σύντομα και το πρώτο μπάνιο,
4: Σίγουρα. Έγινε, ευχαριστώ.
0: Αντιλιακό, μην ξεχάσεις.
3: Και εμείς ευχαριστούμε.
0: Λοιπόν, γεια σου Θανάση, ευχαριστούμε πολύ. Πολλούς χαιρετισμούς στο φίλο μας τον Μπάμπη του Ρογδανίδη. Μπάμπης Ρογδανίδης με αντιλιακό στις παραλίες της Κίνας αλωνίζει παντού.
3: Πρόκληση. Θέλω φωτογραφία. Να δω φωτογραφία.
0: Με μαγιό.
3: Ναι, να μας στείλει και μαγιό. Να το στείλουμε και εμείς μέσα από το στούντιο.
0: Μαγιό.
3: Βεβαίως.
0: Να φαίνεται μόνο αυτό ή θες και τον background?
3: Τον background, ρε φίλε.
0: Για τον background.
3: Για τον background. Λογικό δεν είναι.
0: Μπαμπίνο, στείλε μία μόνο σου με το μαγιό εκεί στις παραλίες της Κίνας. Λοιπόν, την αγάπη μας, Μπάμπης Ρογδανίδης, ο πιο πιστός ακροατής της εκπομπής, ο οποίος ακούει παντού. Πορθμό του Μαγκελάνου είναι εκεί. Γη του Πυρός είναι εκεί. Στα βάθη του Αμαζονίου είναι εκεί. Πες το
3: στο μετρό, στην Κίνα, στο μετρό που πηγαίνει το τρένο με ηλιγκιώδη ταχύτητα. Ναι. Έχει καλό σήμα WiFi, μας ακούει και από εκεί. Μας έχει στείλει και φωτογραφία.
0: Μας έχει και φωτογραφίες.
3: Ναι. Μα είναι τρομερός.
0: 35 βαθμούς λέει.
3: Είναι τρομερός. Το
0: παραδέχομαι. Λέει 35 βαθμοί. Πω,
3: λοιπόν, όταν θα έρθει και πάλι η Θεσσαλονίκη.
0: Ζητούσε το θερμόμετρο να δείξει ή ζητούσε background?
3: Όχι, παραλία. Ρε φίλε, το θερμόμετρο.
0: Παραλία θέλω.
3: Background της παραλία θέλω.
0: Κύριε Μπάμπη, θέλει παραλία, background. Από πίσω σας τη βρίσκεται. Τι βρίσκεται? Με ή χωρίς θάλασσα, το πίσω θέλει.
3: Και λίγο θάλασσα. Και λίγο θάλασσα.
5: Η ώρα είναι 2.
6: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
7: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
8: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ. Έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
9: Και στη θερμοπρόσωψη η Tetralux πρωτοπορεί.
10: Σοβάς Tetracryl από την Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
11: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα. πως θα πάω μαζί τους διακοπές.
12: Και εσύ τι είπες?
11: Ή happy days ή τίποτα.
13: Κατασκήνωση Happy Days σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα στο Βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΔ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr.
14: Ναι.
15: Έλα, μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της Seajets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα σαπ για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
14: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
16: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
15: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
14: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο?
15: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
16: Seajets, και είσαι ήδη εκεί.
17: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976 360 365.
18: Τα μάθατε. Άνοιξε το ιδιωτικό κταίο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κταίο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού τηλέφωνο 2 2 2.
19: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
20: Oh, τι έπαθες?
21: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνουν τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
20: Ταυτότητα έχεις?
21: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
20: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
21: Έχω.
20: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
21: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
19: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
22: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
23: Θεέ, ήρθα!
22: Ένας θείος.
24: Α, ήρθες.
22: Καμία αλλαγή.
24: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
22: Και μια μεγάλη ανατροπή.
23: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
24: Τι έκανες?
23: Έβαλα προτέργεια.
24: Καλά έκανες. Μπράβο.
22: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
24: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
23: Έτσι.
24: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
23: Να, εδώ.
24: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
23: Ναι, ναι.
22: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
25: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
26: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί. eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
0: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει. Κι εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all-in στην ηλεκτροκίνηση.
1: Νέο πρόγραμμα Electric All-in από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
0: Opel Electric All-in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
26: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες Olympus Protein Pudding, παγωτά Oreo με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.

0: ο μόνος που ψήφισε αρνητικά ήταν ο Ολυμπιακός δια του αντιπροέδρου του Κώστα Καραπαπά, ο οποίος μάλιστα έκανε ευρυμήτατη κριτική στον Λανουά και στην ΕΠΟ. Απόησε γιατί με πλειοψηφία 9-1 θα μείνει ο Λανουά για άλλα δύο χρόνια.
1: Ναι.
0: Και ήταν σε ένα μοτίβο αρνητικής κριτικής που το κρατάει από τον Δεκέμβριο. Βέβαια, δεν ήταν παρόν, και αυτό προξένησε εντύπωση, ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ο οποίος είναι εξ οφίτσιο αντιπρόεδρος της ΕΠΟ,
1: ναι,
0: είναι πρόεδρος της Λίγκας και έχει χωριστή ψήφο. Δηλαδή θα μπορούσε να ψηφίσει, αλλά δεν ήταν παρόν.
1: Ναι.
0: Καταγράφηκε ως αυτόν.
1: Mm-hmm.
0: Και είχαμε και δύο λευκές ψήφους, αλλά αυτές δεν έχουν σημασία, διότι ο ΨΑΠ ήθιστε σε όλα αυτά τα θέματα να μην ψηφίζει, ναι, να μην παίρνει θέση, και γι' αυτό έριξε λευκό. Η πλειοψηφία συντριπτική, 9-1, ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ ψήφισαν υπέρ. Το πιο εντυπωσιακό είναι ότι η ΑΕΚ ξεπέρασε τις αναστολές της, διότι αυτή είχε τις μεγαλύτερες τριβές με τον Λανουά, είχε φτάσει μέχρι την Επιτροπή Διοντολογίας.
1: Mm-hmm.
0: Και τέλος καλό, όλα καλά. Ο Λανουά θα είναι για άλλα δύο χρόνια με την ομάδα του.
1: Μάλιστα. Έχεις εικόνα γιατί ψήφισε αρνητικά ο Ολυμπιακός, άλλη κάποιος, γιατί αν χάνω το πρωτάθλημα και πω να μείνει ο διαιτητής, άρα ακυρώνω το αφήγημα ότι μου στέρισε τον τίτλο η διαιτησία.
0: Το αιτιολόγησε ο κύριος Καραπαπάς, είπε ότι υπάρχουν νέα σημεία για τα οποία δεν έχει κάνει καλή δουλειά ο Λανουά, από το παραγωγικό ιστό των διαιτητών μέχρι τις επιλογές των Ελλήνων ρέφερι. Άφησε αιχμές για τον Μάικη Γκαγκάτση χωρίς να αναφέρει το όνομά του, και κατέληξε στο τέλος ότι ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να ψηφίσει τον κύριο Λανουά μετά τα όσα έκανε τους τελευταίους 5 μήνες. Τώρα, ασχετός, εγώ δεν ξέρω αν ο Ολυμπιακός πρέπει να είναι παραπονούμενος ή όχι. Εγώ δεν βλέπω κάποιο λόγο να μην ψηφίσει, παρά μόνο να σκέφτεται πώς θα πάρει το επόμενο σφύριγμα ή την επόμενη εύνοια. Διότι ο Λανουά κινήθηκε σε απολύτως μετριοπαθή και διπλωματικά επίπεδα.
1: Εδώ δικαιώνεσαι άλλη μια φορά. Βλέπω την ΚΕΔ να θέτει εκτός πινάκων τον Τάσο Σιδηρόπουλο.
0: Ναι. Όπως το είπαμε, Σιδηρόπουλος τέλος. Και δεν αλλάζουν και πολλά πράγματα στους διαιτητές πρώτης κατηγορίας. Έτσι.
1: Ναι. Και επίσης εδώ, Κυριακό, επίσης εδώ βλέπω ότι δεν θα βρίσκεται ο Σιδηρόπουλος ούτε στον πίνακα των ειδικών ΒΑΡ, εκεί που πάει ο διεθνής ο Γιάννης Παπαδόπουλος, εδώ από τη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, ναι, αυτό είναι εντυπωσιακό, διότι θεωρείται βέβαιο ότι ο Σιδηρόπουλος θα είναι έστω στον πίνακα των διαιτητών ΒΑΡ,
1: ναι,
0: ως αποκλειστικός βαρίστας.
1: Ναι.
0: Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι δεν τον υπολογίζει ο Λανουά.
1: Άρα Σιδηρόπουλος τέλος, ούτε στο ΒΑΡ ούτε στο χόρτο.
0: Θα στήριζε στο Κατάρ.
1: Εντάξει, λέω για την Ελλάδα.
0: Ελλάδα τέλος.
1: Στην Ελλάδα τέλος. Μάλιστα. Κυριάκο, με ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Κυριάκο Θωμαίδη. Να δώσω μια καλησπέρα στον Γιώργο Μάντζη, ο οποίος είχε δώσει σε αποκλειστικότητα. Είχα σπάσει τα τηλέφωνα εδώ στις ενώσεις. Έπαιρνα τηλέφωνο να μάθουν ποιος ήταν τα ονόματα των διαιτητών, οι οποίοι θα είναι στους πίνακες. Τα είχε δώσει ο Γιώργος έναν προς έναν και είχε πάρει φωτιά. Εδώ όλη αυτή η ιστορία. Και μάλιστα σας κρύβω, έπαιρναν και τηλέφωνο και έλεγαν παιδιά ποιον είπε, ποιος μένει έξω και πάει λέγοντας. Ο Γιώργος που είναι τώρα στην γραμμή, έλα Γιώργα ρε.
2: Δεν το κάνω συχνά Γιώργο, αλλά θα το κάνω σήμερα.
1: Είναι κάτι
2: ντροπιαστικό για την Ένωση Μακεδονίας.
1: Ναι.
2: Είναι η πρώτη φορά που μένει χωρίς διαιτητή στη μεγάλη κατηγορία. Και λέω είναι κάτι ντροπιαστικό, δεν είναι τοπικιστικό, είναι μια πολύ μεγάλη ένωση. Δεν ξέρω αν θα αντιδράσει ο κ. Δημητριάδης και αν μπορεί να το κάνει. Γιατί περίμεναν τουλάχιστον κάποιοι να βρίσκεται έστω και ένας Έλληνας. Δεν υπάρχει διαιτητής, επαναλαμβάνω, από την Ένωση Μακεδονίας στην Σούπερ Λίγκα στους 22 που ανακοίνωσε πριν από λίγο Λανουά. Είναι ντροπή, πραγματικά πολύ μεγάλη ντροπή για τη διαιτησία και την πόλη, και είναι πολύ μεγάλο πισωγύρισμα. Όταν λέγαμε τόσο καιρό ότι είναι μόνο ένας, ο Παπαδόπουλος, όταν τα παλαιότερα χρόνια ήταν 4 και 5 και κάποτε αυτή η Ένωση ήταν πάρα πολύ δυνατή, είναι ντροπή, εγώ το ξαναλέω τρίτη φορά, να μην υπάρχει διαιτητής του Συνδέσμου Μακεδονίας και να ανεβαίνει, χωρίς να έχω κάτι με τους ανθρώπους, ο κύριος Φίτσας από την Πρέβεζα, ο κύριος Κατόπης από τη Σάμο, ο κύριος Ντάουλος από τη Δυτική Αττική και να επανέρχεται και ο κύριος Βασίλης Γεροβίτης από τα Γρεβενά. Άρα αυτοί οι διαιτητές που είναι από άλλους συνδέσμους και όχι από συνδέσμους ιστορικούς και μεγάλους όπως είναι ο Σύνδεσμος Μακεδονίας, είναι πολύ πιο ικανοί. Κρίθηκαν από τον κύριο Λανουά, από τον κύριο Ευθυμιάδη, δεν ξέρω. Ο Λανουά είναι ο αρχιδιαιτητής, αυτός παίρνει τις αποφάσεις. Όποιος και να

0: κάνει άλλου είδους κινήσεις, ο Λανουά πιστώνει τα καλά και τα κακά, και επειδή έχουμε δει πάρα πολλές φορές τα καλά του Λανουά όταν φέρνει ελίτ, εδώ είναι πραγματικά ντροπιαστικό να μένει η Ένωση Μακεδονίας χωρίς διαιτητή στη μεγάλη κατηγορία.
1: Τα έχεις πει όλα. Τα έχεις πει όλα. Τρεις φορές είπες ντροπή. Και να σου πω κάτι, αναρωτιέμαι.
0: Είναι απίστευτο, γιατί ήταν και δύο παιδιά υποψήφοι και μάλιστα ο ένας υποβιβάστηκε και στη Γάμα. Δηλαδή, δεν ξέρω πώς νιώθουν τώρα αυτά τα παιδιά. Ο κύριος Μπούτσκος, ο κύριος Τικόζογλου, οι οποίοι ήταν τόσα χρόνια στη Β', σφύριζαν, έπαιρναν παιχνίδια. Εάν δεν έπαιρναν παιχνίδια, εγώ θα ήμουν ο πρώτος που θα έλεγα, κοίταξε Γιώργο, ο Μπούτσκος έχει κάνει 4 μάτς. Όταν κάνει όμως 10 και 12 και σημαίνει ότι τον έχουν ενεργό για να σφυρίζει ή τον Τικόζογλου, αναφέρομαι τώρα στα δύο παιδιά που ήταν υποψήφια για να ανέβουν έστω ένας από τους δύο στη μεγάλη κατηγορία, και τον έναν τον υποβιβάζεις και τον άλλον τον κρατάς στη Β', δεν είναι τοπικιστικό το θέμα. Μιλάμε για την Ένωση Μακεδονίας.
1: Πρόσεχε κάτι. Ή δεν υπάρχει φουρνιά, ή είναι ανίκανοι να παράγουν διαιτητές. Γιατί λες, συγγνώμη, από αυτούς που ήρθαν δεν άξιζε κανένας. Είναι ένα ενδεχόμενο. Δύο, είμαι ανίκανος να παράξω διαιτητές αυτού του επίπεδου. Τρία, είμαι ανίκανος να τους προσελκύσω. Λέω όλα τα ενδεχόμενα. Τέσσερα, δεν κάνω καλές δημόσιες σχέσεις για να τους προωθήσω. Γιατί κακά τα ψέματα, οι δημόσιες σχέσεις σου ανοίγουν πόρτες. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Να κρυφτώ από το δάχτυλό μου, δεν θέλω.
0: Και Γιώργο, να σου πω κάτι, είναι και μια ένωση η οποία στηρίζει και τον Θεσσαλονικιό πρόεδρο της ΕΠΟ, ο οποίος είναι ο κ. Γκαγκάτσης. Δηλαδή δεν ξέρω αν ο Μάκης Γκαγκάτσης αισθάνεται καλά που βλέπει στους πίνακες να μην υπάρχει ούτε Έλληνας από τη Μακεδονία.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, Γιώργο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ εύστοχο σχόλιο από τον Γιώργο Μάτζιο. Το ψάχνουμε. Ο Γιώργος Τράντσαλης κάλεσε και τον πρόεδρο. Δεν καθόμαστε με σταυρωμένα χέρια. Μόλις κάει είδηση, ψάχνουμε να δούμε τις συνέπειες, τα παρεπόμενα, το σχόλιο, τι γίνεται. Δεν είμαστε μόνο για να μεταφέρουμε την είδηση. Πρέπει να ψάχνουμε τον αντίκτυπο που έχει. Και εδώ παίρνουμε ήδη τον κύριο Σάβα Δημητριάδη. Δεν το σηκώνει, θα το σηκώσει σε λίγο. Να ζητήσω ένα σχόλιο από τον κύριο Ηρακλή Τσίκινη που είναι στη γραμμή. Τον καλέσαμε για το Λανουά, αλλά πέσαμε πάνω και στην είδηση για τη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα, Ηρακλή, τι κάνεις, καλή εβδομάδα.
2: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα και καλό μήνα.
1: Έλεγα πριν, μη μου πεις όχι, ότι για να προωθήσει μία ένωση και τους δικούς της διαιτητές πρέπει να έχεις και καλές δημόσιες σχέσεις. Ναι ή όχι?
2: Σίγουρα, οι καλές δημόσιες σχέσεις παίζουν ρόλο και είναι και εφικτό να υπάρχουν καλές δημόσιες σχέσεις. Πρώτον και δεύτερον, όπως κάποια στιγμή είπες ότι υπήρχε υλικό για να ανέβει.
1: Ναι.
2: Έχει γίνει δουλειά από την Επιτροπή Διαιτησίας της Μακεδονίας ώστε να υπάρχει η διάδοχη κατάσταση στην αποπομπή, ας πούμε, του Παπαδόπουλου που έφυγε.
1: Ναι.
2: Μήπως εκεί η πυραμίδα χάλασε κάπου και δεν λειτουργήσε κάτι σωστά ώστε να υπάρχει και η διάδοχη κατάσταση.
1: Ναι.
2: Είναι ένα σύνθετο εκεί το θέμα, αλλά είναι όντως λυπηρό και θα έλεγα πρωτοφανές, θα έλεγα εγώ.
1: Πρωτοφανές, ναι.
2: Πρωτοφανές, μια μεγάλη ένωση με μεγάλη παρακαταθήκη πολλών παλιών διαιτητών που έχουν γράψει ιστορία στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Να φτάνουμε τώρα να μην έχει εκπρόσωπο. Είναι όντως λυπηρό αυτό.
1: Ναι. Και ξέρεις τι, λέω δημόσιες σχέσεις και το εννοώ και το πιστεύω. Γιατί οι διαιτητές δεν δίνουν ΑΣΕΠ. Δεν καλούνται να δώσουν γραπτές εξετάσεις, να πάρουν μόρια μέσω ΑΣΕΠ και να υπάρχει μια αντικειμενική αξιολόγηση και ένα αντικειμενικό τεκμήριο. Γι' αυτό λέω, είναι ικανότητες, είναι μια υποκειμενική κρίση και εδώ οι δημόσιες σχέσεις δίνουν και παίρνουν. Ηρακλή, πες μου και για το Λανουά και σε αφήνω.
2: Κοίτα, για το Λανουά είναι μια δικαίωση. Η δική μας που παλαιότερα είχαμε κάνει συζήτηση αν θα μείνει.
1: Το θυμάμαι.
2: Είχαμε πει, θυμάσαι που σκοπεύει ότι θα μείνει. Έστω και με μια πλειοψηφία πολύ σημαντική. Εγώ είμαι θετικός στο ότι μένει ο Λανουά, έδειξε έργο, προσπάθησε αν μη τι άλλο, είχε βέβαια και αρκετά λάθη με ορισμούς, με ότι δεν είχε πάρα πολλούς διαιτητές, έβαζε κάποιους, τιμωρούσε, τους ξαναέβαζε, γίνανε κάποια σοβαρά λάθη, όμως η γενική εικόνα ήταν ότι ο Λανουά για μένα καλώς ανανεώθηκε η θητεία του στην ΚΕΔ.
1: Μάλιστα. Χάρηκα πάρα πολύ που σ' άκουσα, Ηρακλή. Θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου, Ηρακλή μου. Γεια χαρά. Καλό μεσημέρι. Εύχομαι στον Ηρακλή Τσίκινη. Και καθώς το είπε τρεις φορές ο Μάτζιος, είναι ντροπή για τη μεγαλύτερη ένωση της χώρας, την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας, να μην έχει ένα διαιτητή στη Super League 1. Είναι ντροπή. Τα αίτια μπορεί να είναι πάρα πολλά. Ο κ. Νίκος Φιλιππιάδης, πρώην διαιτητής εδώ από την Ένωσή μας, θέλω και ένα δικό του σχόλιο. Καλησπέρα, κύριε Φιλιππιάδη.
3: Καλησπέρα Γιώργο, δεν είναι καθόλου καλησπέρα. Είμαι τρελαμένος, θα πάρω τα βουνά και τα λαγκάδια και επειδή είμαι στην επανομή και δεν έχει βουνά, θα πάω στον ποταμό να κάνω μια βουτιά να τελειώνω. Τελεία και παύλα. Είναι, δεν ξέρω, κάποιος είπε ντροπή, 100 φορές ντροπή. Αλώθηκε ο σύνδεσμος, μεταξεταστεί ο σύνδεσμος, ας κλείσει ο σύνδεσμος, ας κλείσει και αυτή η Τσιμισκή, η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας, του κυρίου Γκαγκάτση, του κυρίου Δημητριάδη. Κλαίω. Δεν μπορώ, είμαι σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Δεν μπορώ. Είμαι τρελαμένος, Γιώργο, μου συγχώρεσέ με, δεν μπορώ να αρθρώσω λέξη. Μ' ακούτε?
1: Σ' ακούω, Νίκο, σ' ακούω και δείχνεις πόσο πολύ αγαπάς τη Διδυσσία και το σύνδεσμο εδώ.
3: Δεν μπορώ να πω τίποτα. Είχα πρόσφατα λες και ήξερα, χθες έγραψε ένα άρθρο, δεν ξέρω αν το διαβάσατε. Αν ποτέ, κάποτε μετά από έναν αιώνα βγάλουμε έναν Νταλιέν Ζίπερτ. Πού να το βγάλουμε, πώς, με τι, με ποια ΕΠΟ, με ανίκανη ΕΠΟ, χωρίς δημόσιες σχέσεις, χωρίς τίποτε, με ποια Ένωση, Γιώργο μου. Με ποια Ένωση, 11 είμαστε κάποτε, 11, γιατί να μην πείτε του κόσμου λόγιος, ο καλύτερος διαιτητής, όχι το, δεν το λέω εγώ, το λέει όλη η Θεσσαλονίκη, γιατί και ένα άλλο παιδί, κατεβάσανε το Βουσανά, γιατί, ένα ειδικότατο παιδί, ένα πανέτοιμο παιδί, μείνανε τέσσερις η Β' Εθνική. Τι να τους κάνω, ήμασταν τέσσερις. Τι να το κάνω, Γιώργο. Μαύρα, πρέπει να κατεβάσουμε τα στόλια. Από Φράλα πέρα για τη Θεσσαλονίκη, Γιώργο. Δεν μπορώ άλλο να μιλήσω, σε κλείνω.
1: Να είσαι καλά, Νίκο. Αυτό ήταν ο Νίκος Φιλιππιάδης, συγκλονιστικός. Πάρε μου τον Δημητριάδη, σε παρακαλώ. Τον πρόεδρο της Ένωσης. Ξαναπάρε τον τηλέφωνο.

0: Λοιπόν, αν έχετε άγχος και στρεσάρεστε και βγάζετε άφθες και πάτε στον οδοντίατρο, θα σας πει μην ανησυχείς, υπάρχει το Εξαλέν, με το οποίο μπορείς να κάνεις γαργάρες όταν έχεις πονόλαιμο. Έχει πολύ ισχυρή αντιμικροβιακή δράση, κόντρα σε άφθες, ουλίτιδα και πλάκα. Άλλα σωματικά διαλύματα μπορούν να χρωματίζουν τα δόντια, αλλά δεν συμβαίνει αυτό με το Εξαλέν. Μπορείς να το χρησιμοποιείς καθημερινά, όμως σωστή χρήση πάντα με συμβουλή του γιατρού ή του φαρμακοποιού. Λοιπόν, προχωράμε, πάμε με Γιώργο Καστάνη, γιατί είχαμε αυτά το ντοκιμαντέρ για τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ από τους Μπεταράδες, που έχει κάποιες συγκλονιστικές ατάκες. Η μία ήταν αυτή, θα τα ξανακούσουμε τώρα με Γιώργο Καστάνη, όταν βγαίνει ο Άγγελος και λέει ότι ζω σε ένα σπίτι 500 μέτρα, αλλά είμαι μόνος μου. Ζω σε ένα σπίτι 500 τετραγωνικά, αλλά είμαι μόνος μου και ο ΠΑΟΚ. Αυτό πραγματικά σε καθυλώνει. Δεν είναι όμως μόνο αυτά. Πάμε στον Γιώργο Καστάνη που είναι εδώ, γιατί ο άνθρωπος είναι πάνω απ' όλα. George.
1: Έχει πει απίστευτη τάκο Βιερίνια.
0: Ναι. Κρατώντας την φανέλα. Την ξανακούσαμε αυτή. Ναι.
1: Έχει πει επίσης πολύ σημαντική ατάκα ο Γιώργος Οκούδας, ο Κλάους Αθανασιάδης, ο Ζαγοράκης, ο Βιερίνια, ο Γκαρσία. Να τα πάμε με τη σειρά. Ναι. Είναι σύντομες ατάκες, σαν σφήνες. Τις έχουμε επιλέξει. Ξεκινάμε με την τοποθέτηση του Γιώργου του Κούδα, ο οποίος μιλάει και για τη φανέλα που τη φορά, αλλά και για τον Κωνσταντέλια. Τι λέει ο Κούδας?
2: Αυτή δεν είναι φανέλα, την έχω από μέσα. Όλο το δέρμα μου είναι φανέλα του ΠΑΟΚ. Και ο δικέφαλος αριστερά είναι η καρδιά μου. Καλύτερος είναι ο Κωνσταντέλιας, αν θέλεις να σου δώσω μια απάντηση από μένα αυτή τη στιγμή. Έχει λίγο πιο ευληγησία. Μέχρι το 24-25 θα βελτιώνεται και μπορεί να φτάσει να λέμε αυτός είναι καλύτερος από τον Κρόιφ. Αρκεί να λειτουργεί σωστά ο εγκέφαλος για να είναι.
1: Πόσο μεγάλο είναι το παράσημο όταν ο Γιώργος Οκούδας λέει ότι ο Κωνσταντέλιας είναι καλύτερος από εμένα. Συνεχίζουμε με τη σύντομη φράση ενός πολύ πολύ σπουδαίου ποδοσφαιριστή που φόρεσε τη φανέλα του ΠΑΟΚ, του Κώστα Ιωσηφίδη.
3: Για μένα είναι ο ΠΑΟΚ τα πάντα. Γιατί ένα φτωχόπεδο ήμουνα και δόξα τω Θεώ μέσωσε σαν άνθρωπο και σαν ποδοσφαιριστή.
1: Και η συγκίνηση που ακούστηκε από τα λόγια του Κώστα του Ιωσηφίδη, που έχει κατακτήσει 4 τίτλους με τον ΠΑΟΚ. Αμέσως μετά, Πάμπλο Γκαρσία.
4: Ήρθα για 2 χρόνια και ήμουνα 15-16. Πήρα δεύτερη ζωή σαν ποδοφεριστής και για πάντα θα είμαι ευγνώμων.
1: Ευγνώμων για πάντα ο Πάμπλο Γκαρσία στον ΠΑΟΚ. Και τι λέει ένας από τους πρώτους, από τους κορυφαίους σκόρερ στην σύγχρονη ιστορία του ΠΑΟΚ, ο Κλάους Αθανασιάδης, για την ασπρόμαυρη φανέλα?
5: Αυτή η φανέλα είναι όταν την πρωτοκράτησα, όταν ήμουν πιτσιρίκος και ξεκινούσα στις ακαδημίες του ΠΑΟΚ, και τα όνειρα που έκανα ήταν κάποια στιγμή να καταφέρω να τη φορέσω και εγώ σε ένα επίσημο αγώνα.
1: Ποια είναι η ατάκα του επί σειρά ετών αρχηγού του ΠΑΟΚ που διατέλεσε και πρόεδρος στην ΠΑΕ του Θοδωρή Ζαγοράκη?
6: Έχει κολλήσει αυτή πάνω μου η φανέλα. Ο καθένας πάντα τρέφει για κάποια πράγματα, τρέφει κάποια συναισθήματα. Για μένα ο ΠΑΟΚ είναι η ομάδα που αγαπάω.
1: Απλά, Βιερίνια, συγκλονιστική δήλωση.
7: Μια αυτά τα ασπρόμαυρη, να με βάλεις πάνω από το τάφο μου και είμαι πλήρης μετά.
1: Και ολοκληρώνουμε αυτό το παζλ των τοποθετήσεων με Άγγελο Αναστασιάδη.
8: Αυτή η συμβολία για όλη μου την καριέρα. Αυτή είναι το ποδόσφαιρο για μένα. Δεν έχει μείνει και τίποτα άλλο. Για μένα πλέον. Βλέπετε, έχω ένα σπίτι 500 τετραγωνικά και είμαι μόνος μου και ο ΠΑΟΚ.
1: Ό,τι και να πει κανείς, είναι λίγο από ανθρώπους που φόρεσαν τη φανέλα του ΠΑΟΚ και κατέθεσαν και την ψυχή τους για τον ΠΑΟΚ. Να επαναλάβουμε την δήλωση του Γιώργου Κούδα, αυτή την κοινή που μιλάει και για τον ΠΑΟΚ και για τον Κωνσταντέλια. Είναι μια κοινή ίδια δήλωση στο ίδιο ηχητικό, εν πάση περιπτώσει, του Γιώργου του Κούδα.
2: Καλύτερος είναι ο Κωνσταντέλιας, αν θέλεις να σου δώσω μια απάντηση από μένα αυτή τη στιγμή. Έχει λίγο πιο ευληγησία. Μέχρι το 24-25 θα βελτιώνεται και μπορεί να φτάσει να λέμε «Α, αυτός είναι καλύτερος από τον Κρόιφ». Αρκεί να λειτουργεί σωστά ο εγκέφαλος για να είναι.
1: Πάνω απ' όλα να λειτουργεί σωστά ο εγκέφαλος. Και μιας και μιλάμε για τον Κωνσταντέλια, υπάρχει επίσημη ανακοίνωση με βάση την ψηφοφορία που διενεργήθηκε και στην οποία συμμετείχαν οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ. Το καλύτερο γκολ της σεζόν, αυτής που ολοκληρώθηκε 2025-2026, το πέτυχε ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Το απολαμβάνεται στο Μετρόπολης σε περιγραφή Γεωργίου Ζαΐρη.
9: Μητρόπολης 95 και 5 με το Ραχμά Μπάμπα. Αυτή τη φορά να πρέπει να σημαδέψει καλύτερα συμπαίκτη για να φύγει μπάλα μακριά. Για να δούμε την επιλογή του Μπάμπα. Θα δώσει την μπάλα στον Οσδόεφ. Ο Οσδόεφ κάνει το λάθος. Ο Κοϊτά. Ο Οσδόεφ ξανακερδίζει την μπάλα. Την πετάει τώρα μακριά. Εκεί λογικά ο Μουκουντή πήγε να μπερδευτεί και να την κλέψει την μπάλα ο Ζίβκοβιτς. Και τρέχει ο Κωνσταντέλιας να προλάβει την μπάλα. Κωνσταντέλιας είναι το 2-0. Ναι, θα το δει το βράδυ ο Στρακόσια. Λάθος του Στρακόσια. Δεν ήταν τόσο το λάθος του Μουκουντή. Ο Στρακόσια δεν μπόρεσε να κερδίσει τον Κωνσταντέλια και πριν μπει μπάλα στα δίχτυα φώναξα γκολ. Γιατί αυτό το γκολ το έβαζα κι εγώ ξεκάθαρα. Δεν μπήκε με την μπάλα στα δίχτυα ο Γιάννης Κωνσταντέλια. Σκοράρει τώρα και κάνει το 0-2 στο 48.
1: Ένα γκολ σπάνιας ομορφιάς, το καλύτερο γκολ της σεζόν 2025-2026 για τον ΠΑΟΚ από τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Έλα Γιώργο.
0: Λοιπόν, λίγο πριν πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα, φέτος το καλοκαίρι η δικαιολογία δεν έχει πτήσει, δεν πιάνει, δεν υπάρχει. Γιατί η Aegean πετάει απευθείας από Θεσσαλονίκη σε 43 προορισμούς, 18 προορισμούς εσωτερικού και 25 εξωτερικού. Ειλικρινά, το δύσκολο δεν είναι να βρεις πού θα πας, είναι να διαλέξεις μόνο έναν προορισμό. Μπες στο aegeanair.com και κλείσε το επόμενο ταξίδι σου. Διαφημίσεις σε λίγο πάλι μαζί.
10: Η ώρα είναι 2:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
11: Δημήτρη, για πού το βάλες?
12: Πάω κέντρο.
11: Α, στην αγορά για ψώνια?
12: Όχι.
11: Λαδάδικα για φαγητό?
12: Όχι.
11: Παραλία για καφεδάκι?
12: Ούτε.
11: Πού πας στο κέντρο?
12: Autovision για κταίο.
13: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
14: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
15: Μυρίζει λουκουδιά.
16: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια.
17: Και καινούριο λουρί.
18: Πού πήγε πάλι?
19: Όπου κι αν πήγε.
20: Pet Shop 88 θα ήταν.
21: Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
22: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
23: Και σπίτι να κάτσει. Θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
24: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
25: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσας. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσας. Με τηλέφωνο το 85-27-27.
26: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
27: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα. Και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
26: Χα! Μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε 2310-36-54-36.
28: Nexus Facility, παρακαλώ.
26: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility. Και καθάρισες.
29: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
30: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
31: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
2: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού, τηλέφωνο 2393-021-222.
3: Προ-καλοκαιριού, προ-ζέστης, προ-τέξιον. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / fiber.
7: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει? Ο Μετρόπολης 95,5 και οι ανώτερες σχολές Delta 360 σου δίνουν την ευκαιρία να κερδίσεις πλήρη υποτροφία σπουδών στην ειδικότητα που επιθυμείς. Μπες τώρα στο metrosport.gr και δήλωσε συμμετοχή στο μεγάλο διαγωνισμό του Μετρόπολης 95,5 και των ανώτερων σχολών Delta 360. Μπορεί να είσαι εσύ ο μεγάλος νικητής που θα κάνει το πρώτο βήμα για το επαγγελματικό του μέλλον. Δήλωσε συμμετοχή σήμερα και δώσε μορφή στα όνειρά σου.
8: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
9: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
19: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά 3 λίτρα μόνο 19,99. Ακόμα καφέδες Nescafé Αζίρα 35% φθηνότερα.
18: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
28: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
32: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου.
28: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
32: Ποιος εγώ?
28: Ύφεστε, σύνερδε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
32: Και ejectionservice.gr.
28: Lease Access.
33: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, έχουμε επιστρέψει, έχουν σπάσει τα τηλέφωνα. Πάρα πολλοί διαιτητές, αυτοί που ασχολούνται, πραγματικά ντροπή εδώ για το σύνδεσμο της Ένωσης. Πώς είναι δυνατόν ολόκληρη Θεσσαλονίκη, η μεγαλύτερη ένωση της χώρας, η ΕΠΣΜ, να μην έχει έναν για δείγμα διαιτητή στη Super League 1. Και προσέξτε, οι διαιτητές, θα το πω άλλη μια φορά, δεν δίνουν ΑΣΕΠ. Δεν έχει τέτοια κριτήρια αντικειμενικά αξιολόγησης. Παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο και οι δημόσιες σχέσεις. Όποιος πει όχι, ας έρθει εδώ 2-31-090-90 να το κουβεντιάσουμε στον αέρα. Ακούσαμε το κλάμα του Νίκου Φιλιππιάδη, πρώην διαιτή εδώ στον αέρα. Ήταν συγκλονιστικό, καθηλωτικό. Πάμε να πάρουμε και λίγο σχόλιο από τον Κυριάκο Θωμαίδη με το παρασκήνιο που παίχθηκε. Κυριάκο μου.
1: Κοίταξε, πράγματι είναι εντυπωσιακό ότι η Θεσσαλονίκη, που είναι η μεγαλύτερη σε αριθμό σωματείων ένωση της χώρας, δεν έχει ούτε έναν διαιτητή στην πρώτη κατηγορία. Μετά την παραμονή του Γιάννη Παπαδόπουλου στο ΒΑΡ, κανείς δεν σφυρίζει στο χορτάρι σε επίπεδο πρώτης κατηγορίας. Αυτό δείχνει πόσο μεγάλη είναι η υστέρηση της διαιτησίας στην Θεσσαλονίκη, αλλά δείχνει και ότι κανείς δεν φρόντισε για τον παραγωγικό ιστό της, πόσο μάλλον που τον τελευταίο καιρό υπήρξαν τρεις πρόεδροι της ΕΠΟ που αναπνέουν τον αέρα της Μακεδονίας. Αρχικά ο Βαγγέλης Γραμμένος, μετά ο Θοδωρής Αγοράκης και τώρα ο Μάκης Γκαγκάτσης. Αυτό που με εντυπωσιάζει είναι ότι δεν έγινε καμία απολύτως προσπάθεια να αναδειχθούν νέοι διαιτητές, και εντυπωσιάζει πολλούς, όχι μόνο εμένα. Για παράδειγμα, εδώ στην Αθήνα το συζητάνε πάρα πολύ ότι δεν υπάρχει ούτε ένα σαλονικιός ρέφερι. Mm-hmm. Μάλιστα κάποιοι λένε ότι αυτό συνέβη δικαιολογημένα με ποια έννοια.
0: Ποια είναι?
1: Ότι δεν υπήρξε καμία απολύτως παραγωγική διαδικασία από τη Θεσσαλονίκη για διαιτητές υψηλού κύρους, για διαιτητές εμβέλειας. Mm-hmm. Και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα για την πόλη.
0: Μάλιστα, θα το δούμε. Κυριάκο, με ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Κυριάκο Θωμαίδη. Άρα λέει δεν υπήρξε παραγωγική διαδικασία. Παραγωγική διαδικασία σημαίνει: ένα, προσελκύω διαιτητές, δύο, τους εκπαιδεύω, τρία, τους εξελίσσω, τέσσερα, τους καθιερώνω, πέντε, τους προχωράω μπροστά. Εδώ δεν συνέβη τίποτα από όλα αυτά και εγώ προσθέτω 0-0-0-0 δημόσιες σχέσεις. Λοιπόν, προχωράμε. Αυτό το θέμα δεν κλείνει εδώ, θα το δούμε και τις επόμενες μέρες. Λοιπόν, να πάμε στην βόμβα την οποία πυροδότησε τη μεταγραφική η ομάδα της ΑΕΚ με τον Ουκρανό από την Τραμπζονσπορ, το Ζουμπόφ. 6 εκατομμύρια ευρώ περίπου δίνει ο Ηλιόπουλος εκεί, αλλά περισσότερα θα μας πει ο Γιάννης Κορομιλάς. Προσέξτε, η ΑΕΚ, η οποία ξεκινάει πιο αργά από όλους, είναι εκείνη η οποία τρέχει νωρίτερα από όλους. Καλησπέρα Γιάννη, καλή εβδομάδα.
2: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Έτσι ακριβώς, η ΑΕΚ έκλεισε το Ζουμπόφ. Είχε κλείσει, νομίζω, το Γενάρη με μια πολύ ακριβή μεταγραφή και τον Βάργα.
0: Ναι.
2: Οπότε είχε ξεκινήσει δυναμικά και τότε και τώρα. Ο Ζουμπόφ που έρχεται, όπως το είπες, με ένα ποσό πάνω από 5 εκατομμύρια σίγουρα, δεδομένα τόσο τα χρήματα που συζητούσε η Τραμπζονσπορ. Τον ήθελαν ομάδες και από το MLS και η Μπενφίκα, να πούμε. Είναι 29-30 ρίζει τώρα. Μέσω επιθετικό, στο φτερό, ήταν μια θέση που έψαχνε ΑΕΚ, γιατί έκανε το τρίκ με τον Περέιρα αριστερά, δεξιά τον Γκοϊτά. Θέλει να βάλει από αριστερά τον Γκοϊτά και να πάει δεξιά το Ζουμπόφ. Ένα ψηλό παλικάρι για εξτρέμ, 82-83, βάζει γκολ με κεφαλιές από ό,τι έχω δει. Βρίσκεται στην Αθήνα, περνάει ιατρικά, χθες βγήκε το όνομά του, ναι. Είναι ο τρόπος δουλειάς ΑΕΚ του Ριμπάλτα.
0: Ναι.
2: Κατευθείαν επιβεβαιώθηκε εφόσον υπήρχε πραγματικά φωτιά.
0: Ναι.
2: Από εκεί και πέρα η ΑΕΚ συνεχίζει, θέλει να κλείσει άλλες δύο μεταγραφές.
0: Πάντως αυτή είναι, Γιάννη, πολύ καλή κίνηση. Ναι. Δεν είμαι εξπερ και ειδικό στο διεθνές ποδόσφαιρο, αλλά μου λένε ότι είναι πάρα πολύ καλή κίνηση.
2: Είναι πάρα πολύ καλή κίνηση. Είχε 4 γκολ, 12 assists πέρσι στο τουρκικό πρωτάθλημα. Το τουρκικό πρωτάθλημα είναι πολύ ψηλό επίπεδο. Παίζουν παιχταράδες, είναι πολύ μεγάλες ομάδες που αγωνίζονται εκεί πέρα. Οπότε δεν είναι τυχαία επιλογή του Ριμπάλτα και την είχε ψάξει αρκετά όλο αυτό το διάστημα. Όπως και οι επόμενες κινήσεις που θα γίνουν, που οι επόμενες κινήσεις, για να ξέρει και ο κόσμος, θα είναι ένα στόπερ και ένα χαφ.
0: Ένα στόπερ και ένα χαφ μετά τον Ζουμπόφ κοντά στα 6 εκατομμύρια. Πάρα πολύ καλή κίνηση. Έχεις να προσθέσεις κάτι, Γιάννη?
2: Το μόνο που θα μπορούσα να προσθέσω είναι προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι για αριστερό μπακ. Mm-hmm. Γιατί υπάρχει αυτή η αγωνία με τον Μπίλιο και τον Μπεν Ράις. Θέλει να δώσει ευκαιρία στον Μπεν Ράις. Αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά, δηλαδή δεν έρθει κάποια πρόταση από τη Σκωτία, νομίζω πως θα μείνει με αυτού του δύο μια σεζόν.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιάννη Κορομιλά. Φίλε μου Γιάννη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι σου εύχομαι. Λοιπόν, αυτή η κίνηση με τον Ζουμπόφ, όταν η ΑΕΚ έχει τερματίσει στο σύν 8 από σένα και τρέχει νωρίτερα από σένα, προγραμματίζει πιο έγκαιρα από σένα, οργανώνεται εδώ και τώρα και έχει και περισσότερα έσοδα από ότι εσύ και εσύ παραμένεις αδρανής, αυτό σίγουρα έχει έναν ανησυχητικό τόνο. Όχι για την ΑΕΚ, για σένα. Λοιπόν, πάμε σε Γιώργο Στράντζαλη να πάρουμε λίγο ρεπορτάζ για Άρη με τον Χούγκλα, ο οποίος φαίνεται ότι μένει. Τζόρτζ, τι κάνεις,
3: ναι,
0: καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα. Έτσι
0: πώς περάσαμε, σε βάλαμε να κάνεις εκπομπή εδώ.
3: Ναι, μας έβαλες να κάνουμε εκπομπή, κυριακάτικα.
0: Φίλε, τραγωδία.
3: Εντάξει, αφού δεν μας έβαλες ένα τρίωρο πάλι και μας έβαλες καλά. Δύο ώρες πάλι,
0: πάλι καλά. Έτσι.
3: Λοιπόν, κοίταξε τώρα. Το θέμα του Χόγκλα φαίνεται ότι μπαίνει στην τελική ευθεία, γιατί σου θυμίζω ότι ο Άρης τον περασμένο Ιανουάριο απέκτησε τον Χόγκλα από τη Γρανάδα με τη μορφή δανεισμού για ένα εξάμηνο με υποχρεωτική αγορά το καλοκαίρι. Δεν είχε διευκρινιστεί το ακριβές ποσό που θα πρέπει να καταβάλουν οι κυτρινόμαυροι. Περίπου στο 1,5 εκατομμύριο είναι το ποσό που θα πρέπει να καταβάλουν οι κυτρινόμαυροι. Ναι, γιατί πήραν την απόφαση να διατηρήσουν το Χόγκλα, όχι μόνο να το διατηρήσουν, να του δώσουν και τριετές συμβόλαιο. Αυτό σκοπεύει
0: πώς
3: να κάνει ο Άρης,
0: να
3: δώσει τριετές συμβόλαιο στο Χόγκλα, ναι. Και μάλιστα με αρκετά καλές αποδοχές, έτσι, δηλαδή θα είναι από τους πιο ακριβοπληρωμένους ποδοσφαιριστές στο ρόστερ, στο νέο ρόστερ. Θυμίζω ότι ο Χόγκλα αποτελούσε διακαή πόθο του Ρέγες. Από το περασμένο καλοκαίρι είχε προσπαθήσει να τον αποκτήσει, να τον φέρει στο Κλεάνδρη Βικελίδης, δεν κατέστη δυνατό. Το έκανε όμως μετά από προσπάθεια, από επιμονή, από τις διασυνδέσεις που έχει στην Ισπανία. Το έκανε τον Ιανουάριο, τον έφερε στο Κλεάνδρη Βικελίδης και η αλήθεια είναι ότι η εικόνα του Χόγκλα στο τελευταίο κομμάτι του πρωταθλήματος, ειδικά στη διάρκεια των play-off, είναι αυτή η καλή εικόνα που έβγαλε ο Χόγκλα στο γήπεδο. Ανάγκασε, να το πω, τους ανθρώπους του Άρη να σκεφτούν και να προχωρήσουν σε αυτή την κίνηση, να ενεργοποιήσουν δηλαδή τη ρήτρα και να κρατήσουν το Χόγκλα για 3 χρόνια.
0: Και καλό 28 χρόνο Χόγκλα, ναι. 28 και 3, 31.
3: Ναι, κοίταξε, το μοναδικό,
0: σε πολύ καλή ηλικία.
3: Το μοναδικό ερωτηματικό σε αυτή την περίπτωση είναι, στο έλεγα, θυμάσαι ότι έχει ένα πρόβλημα στο γόνατο Χόγκλα, είχε έρθει με αυτό το πρόβλημα από την Ισπανία. Θα φανεί το πώς θα το διαχειριστεί ο Άρης και ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής, αν θα πάει συντηρητικά, αν θα χρειαστεί να μπει στο χειρουργείο, θα τα δούμε όλα αυτά. Αλλά η ουσία του πράγματος και το νεότερο, ναι, είναι ότι ο Άρης έχει αποφασίσει να ενεργοποιήσει την ρήτρα, να πληρώσει την ρήτρα στη Γρανάδα, να αποκτήσει τα δικαιώματα του Μάρτιν Χόγκλα και να τον κάνει δικό του για 3 χρόνια. Και με αυτή την κίνηση, και αν ο Ράσιτς μείνει στον Άρη, και λέω αν, γιατί αν έρθει κάποια καλή πρόταση για τον Σέρβο, όλα είναι πιθανά, αλλά αυτή τη στιγμή ο Άρης με Χόγκλα, Ράσιτς και Γένσεν έχει έναν ολοκληρωμένο άξονα. Θα κάνει βέβαια και κάποιες κινήσεις για να έχει και βάθος στην μεσαία γραμμή, αλλά έχει έναν άξονα, ένα βασικό κορμό στη μεσαία γραμμή. Για τη νέα σεζόν.
0: Και Γρηγορίου, ο οποίος ξέρει τις αδυναμίες και συνδυάζει. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιώργο Στράντζαλη. Πήραμε και φλας ρεπορτάζ για τον Άρη.

0: Λε πανικός Λευθέρης Πανταζής, του οποίου του έχω τώρα δύσκολη ερώτηση. Πρέπει να του πω μια καλησπέρα πρώτα. Λεπά, τι κάνεις, καλησπέρα.
1: Τι να κάνω, ετοιμάζω 3-4 σουβλατζίδικα στη Θεσσαλονίκη, τι να τα πάω.
0: Κάτσε, ναι, κάτσε. Τώρα σου έχω ερώτηση δύσκολη τώρα. Ετοιμάζεις σουβλατζίδικο στην πόλη, σωστά?
1: Δεν ετοιμάζω, παιδί μου. Ο κουμπάρος μου κάτι μου είπε, μου κάνει μια πρόταση.
0: Ναι.
1: Ο Σιαμίδης ο Γιάννης.
0: Ναι.
1: Και του λέω, κοίταξε το, άμα νομίζεις ότι μπορείς να τα απεξέλθεις, γιατί εγώ δεν μπορώ να έρχομαι εκεί τώρα να δουλεύω.
0: Δεν μπορεί να ψήνεις και εσύ κανένα σουβλάκι να δίνεις εκεί, γιατί δεν φίλε, θα σε πω πίσω, θα γίνεται λαϊκό προσκύνημα με λεπά πίσω από τα κάρβουνα και μπροστά ο κόσμος.
1: Εγώ ότι έχω κάνει σουβλατζής και την ξέρω ότι δεν πάρα πολύ καλά.
0: Έχεις κάνει και σουβλατζής?
1: Βέβαια, η μαμά μου έκανε τις πίτες και εγώ τα τίλεγα και τα έψηνα.
0: Όχι, δεν έχεις καμιά μυστική συνταγή από παλιά να δώσεις τον κουμπάρο σήμερα?
1: Έχω ποντιακό, ακούς.
0: Ναι,
1: έχω, η σάλτσα είναι ποντιακή της μάνας μου. Αυτή θα φτιάξω, που ναι, την ξέρω από τότε που δουλεύαμε.
0: Ναι.
1: Ο κόσμος θα είναι ουρές.
0: Εδώ σου έχω ερώτηση, πρώτη ερώτηση. Θα έχει περισσότερους άνδρες ή περισσότερα μωρά, αν πας και ψήνεις εσύ?
1: Μόνο μωρά.
0: Μόνο μωρά. Με λεπά στην ψησταριά, μόνο μωρά μπροστά. Δώσε μου τα χαλιά, δώσε μας τα χαλιά, ρε φίλε.

0: Και αφού το σηκώσαμε το Λεπά σε μαγικά χαλιά, πάμε τώρα να τον προσγειώσουμε στη σκληρή πραγματικότητα. Τώρα σου έχω δύσκολη ερώτηση. Δύσκολη ερώτηση.
1: Να πες μου τι γίνεται.
0: Δύσκολη ερώτηση έχω τώρα. Πολύ δύσκολη.
1: Γιατί δύσκολη, παιδί.
0: Θα καταλάβεις τώρα. Το μαγαζί που θα, πού θα ανοίξει το μαγαζί. Θεσσαλονίκη θα ανοίξει.
1: Το μαγαζί δεν ξέρω αν θα ανοίξει στη Θέρμη, αν θα ανοίξει στο κέντρο, αν θα ανοίξει...
0: Αγάπη μου, Θεσσαλονίκη θα είναι, είτε στο Βαρδάρι, στο κέντρο...
1: Εκεί γύρω.
0: Ωραία.
1: Εκεί κοντά θα μας έρθει.
0: Ωραία. Ανοίγει λοιπόν το μαγαζί και πηγαίνει ο Λεπά να παραγγείλει. Θα πει δώσε μου ένα πίτα σουβλάκι ή θα πει ένα καλαμάκι. Εδώ σε θέλω τώρα.
1: Σίγουρα θα πει ένα καλαμάκι.
0: Καλαμάκι θα πει. Στα χαλιά σε παρακαλώ πολύ. Δώσε μου τα χαλιά.

0: Λεπά. Ρε φίλε, πού τη βρίσκεις κάθε μέρα τόσο διάθεση, πού τη βρίσκεις κάθε μέρα.
1: Να είναι καλά ο κουμπάρος μου, να έχει όρεξη, γιατί το στηρίζω
0: χρόνια. Ο κουμπάρος να έχει όρεξη ή οι πελάτες να έχουν όρεξη, με μπερδεύεις, πρόσεχε.
1: Και οι πελάτες να έχουν όρεξη και να ανταπεξέλθει και ο Γιάννης, γιατί ο Γιάννης θα είναι ο
0: Γιάννης, ρε φίλε, ας να έχουν όρεξη οι πελάτες και ο Γιάννης ας μην έχει όρεξη. Να κάνει και λίγη δίαιτα, οι πελάτες να έχουν όρεξη, εμείς αυτό δεν θέλουμε. Σουβλατζίδικο θα ανοίξουμε.
1: Έτσι αγόρι, έτσι αγόρι.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι λοιπόν μου, αφού κάναμε την πλάκα μας.
1: Μόλις τελείωσα από τη Θεσσαλονίκη, κάναμε θρίαμβο. Μετά την Αθήνα κάναμε θρίαμβο τη Θεσσαλονίκη. Δόξα τω Θεώ και ευχαριστώ τον κόσμο που μας τίμησε. Με την Άντζελα Δημητρίου και την κόρη μου την Κόνη και μεταξά.
0: Έκανες πανικό, έκανες πανικό.
1: Ναι, τα έχεις μάθει, δεν χρειάζεται.
0: Έκανες πάνικ, πάνικ. Αφού λέει, δεν λέγεται, λέει, Λευθέρης Πανταζής, λεπά, λέγεται Λε Πανικός.
1: Λε Πανικ.
0: Λε Πανικ, Λε Πανικός, Λευθέρης Πανταζής.
1: Ήθελα να πω, τελειώσαμε τώρα, θα ξεκουραστώ ένα μήνα.
0: Θα δώσεις τον εαυτό σου, εσύ ξεκούρασε ένα μήνα.
1: Ναι, ναι, ναι, ένα μήνα.
0: Εσύ μια μέρα δεν δίνεις.
1: Όχι, όχι, όχι, θα ξεκουραστώ ένα μήνα. Και μετά από ένα μήνα έχω μια μεγάλη συναυλία στην Κύπρο. Ένα φεστιβάλ, ναι, μεγάλο.
0: Μπράβο.
1: Και μετά θα κάνω τις βάχες.
0: Τι θα κάνεις?
1: Κάνω βάχες. Φεστιβάλ.
0: Βάχες. Και όλο τι λέει. Βάχες. Ωπ, τον χάσαμε. Σε μαγικά χαλιά δώσε μας. Τον χάσαμε. Σε μαγικά χαλιά. Πλεπάεις εδώ? Εδώ είσαι, γιατί σε χάσαμε για λίγο. Έλα. Έλεγες, ναι. Έχεις βάχες μετά, πας Κύπρο και μετά έχεις βάχες. Και...
1: η Λένα Κιτσοπούλου λοιπόν, η οποία κάνει θέατρο τόσα χρόνια, σκηνοθετεί, γράφει, μου έκανε αυτή την πρόταση, με τίμησε και εγώ την τίμησα και της είπα, αφού συζήτησα πρώτα με την Πάνικη και τον κύριο Αρσενάκο και όλοι ξαφνιαστήκαμε, όλοι τους άρεσε η σαν ιδέα και λέω κάτι το οποίο... γιατί να μην το δοκιμάσω, έχω κατακτήσει τόσα πράγματα στην καριέρα μου. Να δοκιμάσω και αυτό. Έχω κάνει άλλωστε και θέατρο και ταινίες και σαν πρωταγωνιστής και σαν guest και έχω παίξει και στο θέατρο. Λέω να κάνω και τις βάχες. Θα κάνω το...
0: απίστευτο.
1: Ναι.
0: Απίστευτο.
1: Είναι ένα τρίωρο φεστιβάλ, τρίμερο φεστιβάλ 20, 21 και 22 Ιουλίου. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και θα είμαι στις Βάχες.
0: Ωραία, Λευθέρη μου.
1: Και μετά θα κάνω άλλες 6-7 συναυλίες. Δεν θέλω να κάνω πολλές φέτος, γιατί πέρσι κάναμε 30-40.
0: Τάντος.
1: 50, ούτε θυμάμαι πώς κάναμε. Και θα ετοιμαστούμε για το χειμώνα που ετοιμάζουμε εκπλήξεις δυνατές. Σε λίγες μέρες βγαίνει και ένα τραγούδι το οποίο... θα λέγεται Λεμονιά.
0: Λεμονιά. Ακαπέλα, μπορείς να μας το πεις τώρα. Πες ρε φίλε, ακαπέλα, το νέο τραγούδι.
1: Είναι νησιώτικο, στυλ, ποντιακό νησιώτικο, το οποίο είναι πάρα πολύ έξυπνο, πολύ ωραίο στίχος, το έχει γράψει ο Μακρύς.
0: Πες το ρεφρέν, το ρεφρέν πες, πώς πάει το ρεφρέν, δεν το ξέρω να σε κάνω σε γόντου.
1: Λεμονιά μου, λεμονιά μου, που έχεις κλέψει την καρδιά μου. Έτσι,
0: μπράβο, μπράβο, λεπά, μπράβο. Ωραίο, ε! Πω. Ωραίο, σούπερ. Άρα έχεις γεμάτο καλοκαίρι, διακοπές δεν έχει.
1: Ναι, κάπε, άνοιξε. Τι είπες,
0: διακοπές δεν έχεις. Αυτό και σε αφήνω. Διακοπές δεν έχει φέτος για το λεπά.
1: Δεν σου είπα, μέχρι τέλος Ιουνίου κάθομαι.
0: Μέχρι τέλος, ένα μήνα διακοπές.
1: Μπορεί να πω και μια βόλτα στη Θεσσαλονίκη.
0: Θα έρθεις.
1: Ξαφνικό.
0: Θα κάνεις. Θα έρθεις, θα κάνεις ξαφνική. Ξαφνικά εδώ. Εδώ για να ζητήσουμε ένα καλαμάκι για το λεπά, σωστά?
1: Θα σε πάρω τηλέφωνο, πάμε να φάμε.
0: Ναι. Λευθέρη, την αγάπη μου.
1: Και μετά πάμε να φάμε.
0: Μαζί, σε ευχαριστώ πολύ, την αγάπη μου. Γεια σου, Λευθέρη μου. Γεια χαρά.

0: Έτσι υποδεχόμαστε Γιάννη Τσερβίνη με μαγικά χαλιά. Ο Ηρακλής έχει σηκωθεί πάρα πάρα πολύ ψηλά. Ο Γιάννης δικαιώνεται, οι μεταγραφές, οι τεχνικός αθλητικός διευθυντής, team manager, και είμαστε ακόμα στην αρχή. Γιαννάρα, καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα και καλό μήνα. Δεν ξέρω αν ο Παναγιώτης Μονεβασιώτης βάζει τα χαλιά πάνω, όπως ο Λευτέρης Πανταζής, αλλά σίγουρα ο Παναγιώτης Μονεβασιώτης νομίζω ότι βάζει ψηλά τον πύχη.
2: Ο παραλληλισμό που πήρε. Τι πάσα πήρε από το τραγούδι, δεν το περίμενα αυτό. Φοβερό.
1: Ναι. Αν είσαι χαρισματικός.
2: Αν είσαι χαρισματικός ρεπόρτερ, κάνεις ποίηση στον αέρα.
1: Και ταπεινός πάνω απ' όλα.
2: Και ταπεινός πάνω απ' όλα με ίστρο. Εδώ είσαι.
1: Καλά, 100%.
2: 100%.
1: Το λέω αυτό γιατί πολλά ονόματα κυκλοφορούν στην πιάτσα, στην αγορά, όσον αφορά μεταγραφικούς στόχους του Ηρακλή. Το καινούριο, πριν λίγες μέρες το μεταφέραμε και μέσω sport.gr, είναι ότι ο Ηρακλής θέλει να κάνει μια αγωνιστική και οικονομική υπέρβαση. Δεν ξέρω αν θα το πετύχει ή όχι, αλλά είναι επιθυμία και του Παναγιώτη Μονεβασιώτη και των ανθρώπων του Ηρακλή να αποκτήσει ο Ηρακλής τον Γιένς Γιόνσον, τον αμυντικό χάφτη ΑΕΚ, τον Δανό, ο οποίος έχει ένα πολύ ψηλό συμβόλαιο, είχε μάλλον με την ΑΕΚ πολύ ψηλό συμβόλαιο, το οποίο ολοκληρώνει τις 30 Ιουνίου. Δεν θα συνεχίσει την ΑΕΚ μετά από 4 χρόνια και περίπου 110 συμμετοχές. Προτεραιότητα του Δανού, το είχε πει και σε δηλώσεις του πριν από αρκετό καιρό, ήταν να επιστρέψει στη Δανία, στην Άρχουρ, κατά πάσα πιθανότητα, γιατί είναι και η οικογένειά του εκεί πέρα. Αλλά έχει μπει σφήνα ο Ηρακλής και έχει κάνει μια πάρα πολύ καλή πρόταση από ό,τι έχω ενημερωθεί στο Δανό, ο οποίος κάνει δεύτερες σκέψεις. Ανέφερα μόνο ένα όνομα γιατί ο Δανός είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι αυτό που χαρακτηρίζουμε από το πάνω ράφι. Έτσι, με την ΑΕΚ πολλά χρόνια, Ευρώπη, πρωταθλήματα κτλ. Υπάρχει μια περιρροή ατμόσφαιρα την οποία όμως Γιώργο δεν μπορώ ούτε να την οθετήσω ούτε να την να πω ότι ισχύει κάτι τέτοιο, γιατί αυτή η περιρροή ατμόσφαιρα περισσότερο υπάρχει στο διαδίκτυο, το οποίο βέβαια είναι μια χωάνη στην οποία ο καθένας μπορεί να γράψει ό,τι θέλει. Δεν προκύπτει κάτι τέτοιο από τον Ηρακλή. Απλά το αναφέρω ότι ο Ηρακλής και ο Παναγιώτης Μονεβασιώτης θέλει να κάνει μία ή δύο πολύ δυνατές μεταγραφικές κινήσεις πέρα από το Γιόνσον, αν υλοποιηθεί αυτή η μεταγραφή. Και παίζει πάρα πολύ έντονα τις τελευταίες μέρες το όνομα του Λορέντζο Ινσίνιε. Να ξεκαθαρίσουμε εδώ πέρα ότι ο Ινσίνιε είναι σε καλή ηλικία, δεν είναι μεγάλος που λένε κάποιοι. Εντάξει, 34 ετών είναι, ενεργός είναι, έπαιξε πολλά χρόνια στην Νάπολη. Είναι ουσιαστικά πατέρας του Βάλτερ Ματσάρη, αλλά δεν είναι μια περίπτωση η οποία τώρα μπορεί να χαρακτηριστεί εύκολη. Έτσι. Δηλαδή, τουναντίον είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει ένα πάρα πολύ ψηλό κασέ και παρά το γεγονός ότι είναι στα 34, υπάρχουν σίγουρα ιταλικές ομάδες οι οποίες ενδιαφέρονται. Και δεν προκύπτει κάτι τέτοιο όσον αφορά υπαρκτό ενδιαφέρον ή να έχει προχωρήσει κάτι και από τα ιταλικά ΜΜΕ, έτσι, τα οποία παρακολουθώ ανελιπώς λόγω και του Βάλτερ Ματσάρη. Δεν ξέρω αν θα είναι ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής, που θεωρώ ότι πολύ δύσκολο είναι να έρθει ένας τέτοιος ποδοσφαιριστής ενός επίπεδου στο ελληνικό πρωτάθλημα και στον Ηρακλή, αλλά σίγουρα αυτό το οποίο θέλει ο Παναγιώτης Μονεβασιώτης είναι να βάλει αυτό που λέμε το κερασάκι στην τούρτα, που το να φέρει έναν παίκτη έτσι τόσο υψηλού επίπεδου που θα κάνει θόρυβο και θα εκτοξεύσει ακόμα περισσότερο την πώληση των εισιτηρίων διαρκείας.
0: Ευχαριστώ Γιαννάρα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιάννη Τσερβίνη. Προσέξτε τώρα για εσάς που έχετε θέμα με πλάκα, ουλίτιδα, τεριδόνα. Αν πάτε στον οδοντίατρο, θα σου πει πάρε εξαλέν, αυτό που παίρνει και για τον πονόλεμο και για τα προβλήματα στο στόμα. Το ίδιο θα σας πει και ο φαρμακοποιός σας. Και μπορείτε να το χρησιμοποιείτε καθημερινά. Άλλα στοματικά διαλύματα χρωματίζουν τα δόντια. Το εξαλέν όχι. Οπότε σωστή χρήση, όμως πάντα με συμβουλή γιατρού ή φαρμακοποιού. Πάμε γρήγορα στον Χρήστο Στεφανή, γιατί δεν έχουμε μετρό. Έχει δώσει το ρεπορτάζ από την προηγούμενη εβδομάδα ο Χρήστος Στεφανής και δεν θα έχουμε και τις επόμενες μέρες. Και δεν ξέρω τι γίνεται με την κίνηση τώρα. Χρήστο μου, τι κάνεις? Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
3: Καλησπέρα. Αυξημένη, Γιώργο. Καλησπέρα.
0: Αυξημένη.
3: Ναι, αυξημένη. Είναι πρώτη εργάσιμη. Την Κυριακή έκλεισε το μετρό, την Παρασκευή, συγγνώμη. Ναι. Αλλά είναι η πρώτη εργάσιμη μετά το τριήμερο. Πολλοί το είχαν ξεχάσει, δεν διαφημίστηκε πάρα πολύ αυτή τη φορά. Δεν έκανε τόσο γκέλ όπως, γιατί το συνηθίσαμε, τρίτη φορά άλλωστε κλείνει. Οπότε κάποιοι μπερδεύτηκαν το πρωί, στην πορεία της ημέρας το διαπίστωσαν. Η αλήθεια είναι ότι βλέπουμε σκηνές προ-μετρό ενός χρόνου και πριν δηλαδή. Τα λεωφορεία τα αστικά αυξήθηκαν, πολύ περισσότερο ο κόσμος μέσα στα λεωφορεία αυξήθηκε. Πολύ περισσότερο είναι και δύσκολη εποχή, γιατί το μετρό κάτω, όσο να είναι, έχει μια δροσιά πολύ διαφορετική στα λεωφορεία. Όσο και αν υπάρχει air-condition, είναι ο κόσμος που μπαίνει, είναι μικρότερα τα μηχανήματα, είναι και η άσφαλτος που καίει κάτω, είναι τα πράγματα δύσκολα. Υπομονή πρέπει να κάνουμε μέχρι και τις 19 του μήνα. Μετρό πάντως που όταν θα ανοίξει, να περιμένουν όπου να είναι η Θεσσαλονίκη, κάποιον σταθμό να δουν και εδώ ένα πιάνο. Το είπε σήμερα ο αρμόδιος υπουργός.
2: Πιάνο.
3: Ναι, ναι, σε κάποιο σταθμό. Ναι. Έχει γίνει στην Αθήνα, αν δεν το παρατήρησες.
2: Α,
3: αν δεν το
2: πρόσεξες, ναι, ναι, ναι, έχεις δίκιο, ναι, ναι, έχεις δίκιο.
3: Το Σύνταγμα, και μάλιστα δεν κοστίζει και καθόλου, γιατί γίνεται στη συνεργασία με κάποιον γνωστό οίκο μουσικών οργάνων. Έτσι λοιπόν και εδώ κάπως έτσι θα γίνει. Τώρα σε ποιο σταθμό δεν έχει πει ο υπουργός, είναι ακόμα στα σχέδια. Θα βγαίνουμε από το μέτρο και θα ακούμε το πιάνο. Είναι ένα όργανο, άλλωστε, όπως είπε ο ίδιος ο κ. Κυριανάκης, που μιλάει στην ψυχή. Αυτά τα ευχάριστα. Τα δυσάρεστα είναι ότι σήμερα το βράδυ κλείνει ο περιφερειακός. Από τις 11 το βράδυ στο ρεύμα προς ανατολικά μέχρι και τις 5 το πρωί, από τον κόμβο του Παπαγεωργίου μέχρι και των Μετεώρων. Τα δύσκολα όμως, σήμερα με πληροφορίες γύρω, θα έρθουν σε 2 Σαββατοκύριακα από τώρα. Με κλειστό μέτρο θα είμαστε πάλι, όταν δεν θα έχουμε και περιφερειακό, γιατί οι πληροφορίες λένε ότι θα κλείσει ο κόμβος της Πηλαίας Πανοράματος, ο περιφερειακός, ολική διακοπή δηλαδή, προκειμένου να γίνει η κατεδάφιση του υπολείπου της γέφυρας που έχουμε αφήσει. Μας έχει απασχολήσει πολύ αυτή η γέφυρα, αν θυμάσαι και παλιότερα με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Θα πρέπει να γίνει τώρα η κατεδάφιση και μετά θα κλείνει ξανά κάποιες άλλες φορές, προκειμένου να κατασκευαστεί η νέα γέφυρα, όλα αυτά εν ώψη των έργων του flyover.
2: Ευχαριστώ, υπομονή να έχουμε. Ευχαριστώ, Χρήστο. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Χρήστο. Στεφάνη, τώρα για σας που τρέχετε κάθε μέρα και θέλετε να βγει και αυτή η μέρα, banana doll κάθε μέρα. Λοιπόν, φινάλε, φτάσαμε στο τέλος. Νομίζω ήμασταν to the point. Δεν φεύγετε, εδώ μένετε. Μετρόπολης 95,5, Κόκκινος Ραπτόπουλος έρχονται. Στις 5 όλο το update της ενημέρωσης με τον Κώστα Πετορτό, την κυρία Τάνια Δήμου και τον Δημήτρη Μπασμπαρέλα. Φίλες και φίλοι, από τον Γιώργο Μπούζου που ήταν στο μικρόφωνο, να έχει ένα καλό μεσημέρι. Γεια σας!
4: Η ώρα είναι 3. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
5: 3 Φρέντο Εσπρέσο.
6: Lucky.
5: Τάκι.
6: Lucky 13.
5: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
7: Ρε, θες γιατρό.
8: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
5: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
9: Κύριε Lucky, έτοιμα.
5: Τάκης.
9: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
4: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
9: Και σε λένε Τάκη.
10: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
11: Οι τύχοι δεν έχουν μόνο αυτιά, έχουν και στόμα.
12: Εξωτερική τύχη. Καμία τύχη. Μία κρύο, μία ζέστη. Νησάφι. Χρειαζόμαστε ανανέωση. Με γκράνικο τριφρές Vitex. Νανοακριλικό χρώμα για ανανέωση της εξωτερικής θερμομόνωσης.
13: Κορυφαία προστασία και αντοχή σε μούχλα με διατήρηση της υφής. Γρήγορο στέγνωμα σε χιλιάδες απίθανες αποχρώσεις.
14: Από τον απίθανο σε χρώμα, διακόσμηση, δομικά υλικά, Κοσμάουγλου.
13: 4 καταστήματα. Κέντρο, Φίνικας, Εύωσμος, Κόμβος Ευκαρπίας. Showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και πρωτοποριακές λύσεις.
14: Vitex Granico Trifres. Από τον Κοσμάουγλου. Το χρώμα της επιτυχίας.
15: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές. Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους. Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα. Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός. Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο. Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Σας το έλεγα! Το σύστημα!
7: Στη Fibran γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
16: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
17: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
18: Σου αρέσει το καινούριο μου σπίτι?
19: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
18: Να φτιάξω κάτι να φάμε?
19: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
18: Θες να βγούμε, δηλαδή?
19: Όχι βέβαια. Πού αλλού θα βρω την ιδανική θερμοκρασία?
20: Λύσεις κλιματισμού Higher από την MGD Energy. Ιδανική θερμοκρασία χειμώνα-καλοκαίρι για ούτε κρύο ούτε ζέστη. Υψηλή απόδοση με χαμηλό κόστος από τη νούμερο 1 μάρκα στον έξυπνο κλιματισμό στον κόσμο. Κεντρικός διανομέας MGD Energy.
21: Νέο κατάστημα Higher στη Θεσσαλονίκη από την Earth Cool. Επίσημο συνεργάτη της MGD Energy. Πόντο 181 στην Καλαμαριά.
22: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
23: 80 ο καφές τον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
24: Τι έπαθες?
25: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
24: Ταυτότητα έχεις?
25: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
24: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
25: Έχω.
24: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
25: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
26: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
27: Το παιχνίδι δεν τελειώνει στο γήπεδο. Συνεχίζεται στο Ball Day στο YouTube. Ανάλυση, ένταση, άποψη, χωρίς φίλτρο. Super League, Basket League, Ευρώπη, ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής, όλα εδώ.
28: Μπες τώρα στο κανάλι του Μετρόπολης 95,5 στο YouTube. Κάνε εκεί και ένα subscribe.
27: Πάτα και καμπανάκι.
28: Και γράψε Ball Day, γιατί η μπάλα παίζεται εδώ.
27: Ball Day, κάθε Παρασκευή live στις 3 το μεσημέρι. Ball Day, η εκπομπή που δεν χαρίζεται.
29: Πολυτέλεια που συναρπάζει. Τεχνολογία που εντυπωσιάζει. Design που μαγνητίζει. Καλώς ορίσατε στο Zeekr Store, στον απόλυτο προορισμό για την premium tech ηλεκτροκίνηση που φέρνει η Zeekr στην Ελλάδα. Κορυφαία μοντέλα, συναρπαστικά test drive και αποκλειστικά προνόμια για όσους αναζητούν περισσότερα. Σας περιμένουμε στο Zeekr Store, 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Seek more.

0: Ζήφκοβι, σέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
2: Της κακομοίρας.
3: Άκουσε τη σουλιά.
2: Με τον Κωστή Ραπτόπουλο.
4: Καλώς τη δόξα τη συνοικία μου.
2: Και τον Γρηγόρη Κόκκινο.
3: Έτσι φαίνεται πως το πεις περιστέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, το.
2: Της κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης.

0: Τις κακομοίρες με τον κύριο Εμίλιο Γαβριλίδη στη δίνουμε στον ήχον, τον κύριο Θανάση Πολίτη στην παραγωγή, της κυρίας Λίλα Γκουλιώνη και Κατερίνα Μιχαλίδου στη γραμματιακή υποστήριξη, Κωστή Τραπτόπουλος και Γρηγόρης Κόκκινος στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Για οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου υπάρχει μόνο ένα όνομα το οποίο χρειάζεται να θυμόμαστε. Αδελφή Κωνσταντινίδη. Τηλεφωνήστε στο 18133. Έχοντας την άδεια κυκλοφορία σας και αφήστε τα υπόλοιπα στους ειδικούς. Εύκολα, γρήγορα, αξιόπιστα και πάντα στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Η λύση είναι απλή. Οι αδελφοί Κωνσταντινίδη διαλαμβάνουν για εσάς κάθε λεπτομέρεια. Τηλεφωνήστε στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr για να κλείσετε ραντεβού, γιατί η διαγραφή του αυτοκίνητου σας δεν ήταν ποτέ πιο εύκολη υπόθεση.
1: Λοιπόν, τον είδα, τον Κωνσταντινίδη, μετά από 20 χρόνια τον είδα.
0: Τον κύριο Χρήστο Κωνσταντινίδη, ή Δημήτρη.
1: Το ένα γεροδεμένο, τον ένα από το δύο, το πιο κοντό.
0: Στην ηλικία μας, λίγο πιο.
1: Ναι, πολύ γερό παιδί, πιο κοντό από μένα, πολύ δυνατό παιδί, πήγε στο γυμναστήριο. Ποιο είμαι, λέει εγώ. Λέω, για πες, Κωνσταντινίδης. Έλα, ρε, του λέω. Πρέπει να σε κάνουμε το τραπέζι, εσένα. 20 χρόνια, καλοκαίρι, χειμώνα, Αύγουστο, Σεπτέμβριο, ό,τι να είναι. Ναι, να κανονίσει και καμιά μηχανή για το κόρτο, κάνα τρακαρισμένο, λέω, να μας βρεις.
0: Α, είναι που θάλασσα το κίνητο.
1: Δεν θα αλλάξω, γιατί να αλλάξω, πρέπει, δεν μπορώ να το κρατήσω αυτό, δηλαδή.
0: Άλλο.
1: Άλλο.
0: Καλά κάνει.
1: Και δεν μου λες, υπάρχει ένα ωραίο αυτοκίνητο για να πάρει σήμερα κανένας. Όμορφο, υπάρχει ένα όμορφο.
0: Επειδή είσαι εσύ.
1: Πήρες εσύ ένα φορτηγό, να πούμε. Ο Κουλιανός πήρε ένα άλλο φορτηγό. Πάω στο παγιό κομβεξίλα.
0: Άκου το ψεύτη.
1: Με τα φορτηγά τώρα.
0: Άκου το ψεύτη. Τι ωραίο και τι ωραίο και τι ωραίο και τι ωραίο.
1: Μόνο. Τι ωραίο, κύριε.
0: Άλλα λέει έξω και άλλα λέει.
1: Ένα φορτηγό με 100 άλογα. Σέρνεται. Και τον άλλο που σέρνεται μέσα. Δύο σέρνονται και τα μάξι κι αυτό. Τι ωραίο έχει δηλαδή. Μια φακλά να πάει το παρκάρι στα μάξι.
0: Είναι ωραίο. Τώρα γιατί αλλάζει γνώμη.
1: Δεν έχει ωραία αυτοκίνητα. Δεν έχει.
0: Επειδή εσύ ανισόρροπος και ιδιότροπος, πρέπει όλα τα αυτοκίνητα να είναι χάλια.
1: Δεν έχει ωραία, όμορφα αυτοκίνητα. Αυτά που τα σχεδίασε ο Τζουτζάρο. Καλή του ώρα. Ζει ακόμα ο άνθρωπος, είναι 88 χρονών ο Τζουτζάρο.
0: Εντάξει. Μπορώ να πιστεύω ότι έχει ωραία αυτοκίνητα. Εσύ
1: έχει
0: είσαι
1: ένα ωραίο.
0: Ιδιόρυθμος.
1: Εγώ είμαι ιδιόρυθμος.
0: Ναι,
1: ή αυτοί βγάζουν άσχημα αυτοκίνητα. Το γκολφ άσχημο. Το κάνανε σαν τη θιά μου τη Σουλτάνα. Ένα 90 πλάτος. Α, μπουν δηλαδή τι είναι.
0: Θέλεις.
1: Ναι. Τι να βάλεις μέσα δυο μεϊτέρες.
0: Θέλεις.
1: Ναι, τι.
0: Θέλεις την αυριανή εκπομπή.
1: Ναι, τι.
0: Την ιντερνετική. Να δείχνουμε αυτοκίνητα και να κάνουμε αξιολογήσεις.
1: Όχι, ρε κόκκινε, δεν θέλω.
0: Ποια είναι ωραία.
1: Τεμπέλικη εκπομπή δεν θέλω.
0: Όχι, τεμπέλικη.
1: Αξιολογήσεις τα αυτοκίνητα. Ναι,
0: αν θέλεις.
1: Δεν θέλω, όχι, δεν θέλω.
0: Ωραία. Και έτσι δεν μπορώ να εξηγήσω.
1: Τα άλλα τα φτιάχνουν 1000 κυβικά 110 άλογα. Σε 150.000 χιλιόμετρα πάει η μηχανή. Τρικύλινδρα. Δηλαδή, αντοχή κόκκινου ο κινητήρας. Βγάλανε. Fiat έβγαζε ωραία αυτοκίνητα, δεν βγάζει η Fiat αυτοκίνητα. Η Alfa Romeo, όμορφα ιταλικά αυτοκίνητα. Οι BMW γίνανε πιο χοντρές και από τη θιά μου τη Σουλτάνα. Δεν χωράζει να στρίψει το στενό, θες μανούβρα. Α, παρατήστε με αυτοκίνητα είναι αυτά. Άιντε από
0: μην παίρνεις.
1: Όχι, δεν παίρνω. Ρε.
0: Με το ζόρι.
1: Να πάρω άσχημα αυτοκίνητα.
0: Τσιφούτι, επειδή δεν θες να πάρεις, θα βγάζεις άσχημα.
1: Άσε ρε κόκκινε. Άσε.
0: Άσε τώρα άσε. Με το ζόρι πρέπει να είναι άσχημα όλα τα αυτοκίνητα.
1: Πες μου ένα όμορφο. Ρε.
0: Το κόρτο είναι ωραίο.
1: Μπροστά σε αυτά, κούκλα είναι. Καινούργιο όταν ήταν. Μπροστά σε αυτά εδώ, βέβαια. Πέστε ένα όμορφο αυτοκίνητο. Όμορφο να είναι. Όμορφο.
0: Με συγχωρείς, το γούστο είναι.
1: Φορτ λέει Πούμα.
0: Με συγχωρείς.
1: Α, φορτηγό, ένα γορίλα.
0: Ερώτηση.
1: Ναι, ο Ατήλα. Θα ρίξει και βγαίνει ο Ατήλα. Τι μονόλογο να κάνει.
0: Δεν μου λες, ναι. Το γούστο είναι υποκειμενικό.
1: Όχι, δεν είναι υποκειμενικό.
0: Δεν μου λες, σε όλου αρέσουν οι μελαχρινές ή οι ξανθιές. Άλλου αρέσουν οι ξανθιές, σε άλλου αρέσουν οι
1: μελαχρινές. Πάντω τη Μουτίδη δεν την αρέσει κανένα. Άρα έχουν γούστο.
0: Μπορεί να υπάρχει κάποιο που του αρέσει.
1: Ξέρω εγώ, έχει και τέτοιου. Να σε πω.
0: Το τι αρέσει. Τον άλλον τον κάνει, τον εντυπωσιάζει το SUV.
1: Ναι.
0: Άλλο τον εντυπωσιάζει ο όγκος. Άλλο θέλει ένα σούπερ κάρ, εφόσον μπορεί να το πάρει κιόλα.
1: Θα το δεν έχουμε λεφτά να πάρουμε σούπερ κάρ.
0: Δεν είπα αυτό πραγματικό. Θα το κατηγορήσω εγώ για ποιο λόγο θέλει να πάρει αυτό.
1: Αυτό που λέω εγώ τώρα, οι 50άριδες που μ' ακούνε, καταλαβαίνουν. Οι 55άριδες.
0: Ενώ οι άλλοι είναι χαζοί, δεν καταλαβαίνουν.
1: Ο πιτσιρικάς τι λέει, ο πιτσιρικάς γεννήθηκε με το κινητό, κάνει σεξ από το τηλέφωνο. Δέρνει από το Facebook.
0: Εδώ κάνει εσύ από το
1: τι σε νοιάζει εσένα την
0: κατάσταση.
1: Πάνε στα θέματα τώρα. Με εκνευρίζει με σημαίνει.
0: Λοιπόν, η σωστή εξωτερική θερμομόνωση σημαίνει προστασία και πραγματική εξοικονόμηση. Γι' αυτό η Vitex προσφέρει ένα ολοκληρωμένο και πιστοποιημένο σύστημα για νέα και παλιά κτίρια. Εξασφαλίστε μείωση τη δαπάνη θέρμανση και κλιματισμού, αντοχή στον χρόνο και δυνατότητα επιδότηση έως και 85% με τα προγράμματα Εξοικονομώ. Θερμομονώστε το σπίτι σας με Vitex από τον ειδικό στο χρώμα διακόσμηση δομικά υλικά Κοσμάγλου έχοντας περισσότερο από

0: 50 χρόνια εμπειρίας και υψηλής τεχνογνωσίας στα καταστήματα του Σμάρλ, θα βρείτε εμπεριστατωμένη καθοδήγηση για την ιδανική value for money λύση για εσάς. Γιατί η εξέλιξη στο χρώμα συνεχίζεται. 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση αγοράς, Μετρόπολη σε 95.5 στο inbox σταθμού, στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνείτε με την εκπομπή.
1: Μάλιστα.
0: Έχουμε αλλαγές στον πίνακα διαιτησίας. Τέλος ο Σιδηρόπουλος. Καλός.
1: Τι καλός.
0: Καλός το τελειώσανε.
1: Θα βάλουν άλλους να τους λένε τι να σφυράνε.
0: Καλώς το τελειώσανε.
1: Καλώς το τελειώσανε.
0: Δηλαδή τι ήταν αυτό.
1: Ένας μηταράς αχώνευτος. Ότι σφύριζε να πούμε ανάποδα. Τι να τον κάνεις.
0: Εγώ νομίζω ότι χάλασε την πορεία.
1: Δεν ξέρω ρε. Δεν θα κλάψει η διαιτησία που βγάλανε έξω.
0: Άλλο πράγμα λέω ρε.
1: Ας πάει σε άλλη χώρα να κάνει.
0: Λοιπόν, σου έχω ονόματα ποιοι θα είναι αυτοί οι οποίοι θα είναι ελίτ το Σεπτέμβριο.
1: Πώς είναι λέει, αλίτες.
0: Ελίτ, τα ονόματα. Ποιος θα γίνει. Ή ο Μόσχο από το Λασίθι, μάλιστα, από Κρήτη. Ή ο Ματσούκας από την Ετελοακαρνανία.
1: Πώς την είπες.
0: Ετελοακαρνανία. Ναι.
1: Δαιμόνιο, τελώνιο. Ετελοακαρνανία λέγεται.
0: Ποιος την είπε λάθος.
1: Ετελοακαρνανία λέγεται. Τους ξέρεις αυτούς τι είναι. Ποιος τους έβαλε εκεί. Παπάς τους έβαλε, ποιος έβαλε. Πολιτικός.
0: Τη
1: Μελίνα Μερκούρη, η Ανιψιά, ποιος τους έβαλε.
0: Αυτό μαθαίνω.
1: Ναι, τι είναι αυτή, ποιος τους έχει βάλει εκεί. Ποιο θα σφυρίζουν υπέρ.
0: Αυτό που ξέρω ότι αν είναι ότι αν ο Φωτιάς δεν είχε κάνει αυτό που έγιναν στις Σέρες, θα ήταν ο Φωτιάς.
1: Τώρα τι μου τα λες εμένα αυτά.
0: Σου μεταφέρω παρασκήνιο.
1: Οι διαιτητές οι Έλληνες είναι αρδάκια των παραγόντων και των πρώτων των ενώσεων και των μάνατζερ.
0: Έχει δώσει λογική και είναι αλήθεια αυτό.
1: Ωραία. Δεν με συγκινεί κανένας. Είναι πολύ καλοί διαιτητές όλοι. Έχουν πολύ καλή φυσική κατάσταση όλοι. Είναι αξιολογότατοι όλοι. Αν πας στο εξωτερικό και τους πεις παίξε 50-50, είναι καλύτεροι από Άγγλους, από Γερμανούς. Αλλά εδώ θα έρθει ο παράγοντας και θα τους πει θα παίξεις αυτό, θα παίξεις εκείνο. Παλιά γινόταν ακόμα χειρότερα. Τώρα βλέπω ο πρόεδρος της ΕΠΟ δεν ασχολείται με αυτά. Άλλοι μπαίνουν μέσα και κάνουν. Αλλά η διαιτησία φέτος ήταν πάρα πολύ καλή. Οπότε να μιλάμε για διαιτησία τώρα, ποιος θα βγει, ποιος θα κάνει.
0: Κοίταξε.
1: Σχετικά, δηλαδή γενικά. Δεν είχαμε δολοφόνο διαιτητή, ας πούμε.
0: Εκ των πραγμάτων.
1: Έχουμε καλούς διαιτητές.
0: Εκ των πραγμάτων.
1: Ναι.
0: Όταν υποτίθεται ότι τον άνθρωπο της ΕΠΟ τον έβγαλε ο ΠΑΟΚ.
1: Με τον Ολυμπιακό μαζί.
0: Με τον Ολυμπιακό.
1: Τα συνεταιράκια, ναι.
0: Και πρωτάθλημα παίρνει η ΑΕΚ.
1: Υγεία είναι αυτό.
0: Μπράβο. Δεν μπορούμε να μιλάμε για αλλίωση πρωταθλήματος.
1: Μην μιλάτε για διαιτησία.
0: Για διαιτησία.
1: Η διαιτησία είναι αρκετά καλή στην Ελλάδα. Είναι καλύτερη.
0: Άρα υπάρχει από τα προηγούμενα χρόνια.
1: Πολύ καλύτερη.
0: Λοιπόν,
1: δεν μπορώ να μιλήσω.
0: Και αυτό δεν το λέμε για να χαϊδέψουμε τα αυτιά. Δεν είναι Θεσσαλονική ή ο παρέτη ΑΕΚ.
1: Γιατί άμα ήταν Θεσσαλονική, τι θα κάναμε. Του χαϊδέψουμε τα αυτιά δηλαδή.
0: Αυτό είπα.
1: Τι αρέσει να χαϊδέψει τα αυτιά Θεσσαλονική.
0: Καθόλου.
1: Α, μπράβο, ναι.
0: Δεν το πάω και να πούμε. Α, τα λέτε για να γλύψει.
1: Χαϊδέψτε τον πάω και εσεί εδώ. Χαϊδέψτε τον.
0: Αυτό είπα.
1: Αυτό λε. Τον πάω.
0: Μόνο αυτό δεν είπα.
1: Αυτό είπε προηγουμένω.
0: Γιατί είσαι ανόητο.
1: Τώρα δεν το είπα αυτό.
0: Θελημένα ανόητο.
1: Είναι, εγώ ηθελημένα ακούω.
0: Και δεν είναι ομάδα Θεσσαλονίκη
1: να
0: πει κάποιο ότι το κάνετε για να γλύψετε.
1: Ναι.
0: Είναι ομάδα της Αθήνας.
1: Άρα γλύφετε τις ομάδες της
0: Αθήνας. Άρα λέμε τα πράγματα όπως
1: είναι. Άρα λέτε ότι γλύφετε την
0: Μπορώ
1: Αθήνα.
0: Μπορώ να μιλήσω μόνο για εμένα.
1: Α.
0: Όχι για τους άλλους.
1: Εσύ τι γλύφεις εδώ.
0: Δεν γλύφω κανέναν και τίποτα.
1: Μπράβο. Εντάξει. Πολύ καλά.
0: Εσύ λες ότι την γλύφω.
1: Ο κόσμος θα κρίνει.
0: Εσύ θα μου
1: δεν κρίνω εγώ εσένα.
0: Κρίνεμαι.
1: Όχι ούτε εσύ.
0: Εσύ λες ότι εγώ.
1: Δεν κρίνω.
0: Λες ότι την γλύφω.
1: Δεν κρίνω. Οι ακροατές που μπαίνουν από κάτω και γράφουν, αυτοί κρίνουν.
0: Οι ακροατές γράφουν, πολλοί είναι haters, πολλοί είναι.
1: Haters, maters, δεν ξέρω. Είναι αυτοί που
0: πολλοί
1: κρίνουν.
0: Πολλοί γράφουν για να. Δεν γίνεται να μας αγαπάνε όλοι.
1: Ναι. Αυτοί που γράφουν δηλαδή εναντίον μας είναι haters. Ενώ αυτοί που λένε καλά λόγια είναι καλοί ακροατές.
0: Φίλε, συγγνώμη.
1: Ωραία, καλά ξεκινήσαμε.
0: Όταν αυτό που λέμε ισχύει. Για ποιο λόγο.
1: Το ισχύει είναι υποκειμενικό πάλι στον χώρο του ποδοσφαίρου. Και στην πολιτική.
0: Σε πιάνει κάποιο.
1: Εμένα.
0: Το δρόμο.
1: Μάλιστα.
0: Και σου λέει είμαι ο παδός του ΠΑΟΚ.
1: Μπράβο.
0: Και είσαι αντιπαοξής. Και σου λέει πράγματα που δεν ευσταθούν.
1: Μάλιστα.
0: Κάθεις να κάνεις κουβέντα μαζί του.
1: Άμα είμαι σε απόσταση 4 μέτρων, ναι κάνω. Κοντά μην έρθει.
0: Άλλο λέω. Ο παδό του Άρη, ο παδό του Ηράκλειου.
1: Γενικά οι οπαδοί είναι επικίνδυνοι.
0: Έχασα τα γυαλιά.
1: Βλέπεις να σπασμένα τα γυαλιά.
0: Καθάρισε τα λίγο ρευλαμένα. Είναι που είναι πολύ εστιακά. Καθάρισε τα λίγο εδώ πέρα.
1: Με τι τα καθαρίσω.
0: Με την κάτω πεζέτα.
1: Με την κάτω πεζέτα θα τα χαλάσω. Έχω πανάκι στο σπίτι.
0: Δεν το παίρνει μαζί σου.
1: Το πανάκι θα το πάρω μαζί μου.
0: Κάτω με την πλούζα.
1: Δεν το χάνω τα στυλό.
0: Κάτω με την πλούζα.
1: Θα το χαλάσω με την πλούζα.
0: Δεν χαλάει με την πλούζα.
1: Είσαι εσύ οπτικός και ξέρεις. Έγινε και οπτικός τώρα. Ο Γρηγόρης οπτικός.
0: Από τι είναι τα πανάκια.
1: Από τι είναι τα πανάκια.
0: Ναι.
1: Από πανάκι. Από τι είναι τα πανάκια.
0: Από ύφασμα.
1: Από ύφασμα.
0: Η μπλούζα από τι είναι.
1: Από ύφασμα.
0: Ναι. Τότε.
1: Και το δικό σου, το μάγουλο μάγουλο είναι. Και του Νίκολα Σκέτς μάγουλο είναι.
0: Για
1: και το Αλέν Τελόνα μάγουλο είναι. Για το για... ίδιο μάγουλο είναι το... η μύτη.
0: Ρε Καραγκιόζη.
1: Και ο Αλέν Τελόν είχε μύτη. Ωραία,
0: ο Αλέν Τελόν ήταν.
1: Έχεις και εσύ, ναι.
0: Ήταν
1: και εσύ μύτη έχεις. Είναι... ύφασμα το ένα, ύφασμα και είναι... το ίδιο ύφασμα είναι.
0: Είναι ιεροσιλία να μιλάς εσύ ή εγώ για τον Αλέν Τελόν. Ιεροσιλία είναι.
1: Ρε άσε εγώ με τον Αλέν Τελόν και τον Αλέν Τελόν.
0: Εμείς μπορούμε να μιλάμε για τον Αλέν Τελόν.
1: Άλλο λέμε ρε κόκκινε. Στο ίδιο ύφασμα είναι το ένα, το ίδιο το άλλο. Έχει ύφασμα από μετάξι. Έχει ύφασμα στα Λαγκαδίκια, έχει ύφασμα να πω στο Λαγκαδά, έχει ύφασμα στο Κορδελιό. Όχι, ρε κόκκινε, μου δώσε ο οπτικός, ο γιατρός ο Μπίκος μου δώσε αυτό εδώ, λέει με αυτά τα καθαρίζεις. Τα έχω στο σπίτι.
0: Αφού δικείς με αυτά, κάνεις πράγματα με αυτά, δεν πρέπει να είναι καθαρά.
1: Γιατί θα μου, δεν μου κάτσει κόμμα να δεν είναι καθαρά δηλαδή.
0: Τι δουλειά σου να κάνεις.
1: Τι κάνω.
0: Δεν έχεις γυαλιά πρεσβειοποίηση.
1: Τέτοια κεφάλα που έχεις είναι δεν τα δω και με βρώμικα γυαλιά. Τι βλέπω την κεφάλα σου.
0: Αν θες να διαβάσεις κάτι στο ίντερνετ.
1: Από τώρα διαβάζω εδώ απέναντι.
0: Στο κινητό.
1: Ό,τι θες διαβάζω.
0: Διαβάζεις.
1: Ναι, αμέ.
0: Δηλαδή αυτό το ο Λεκές που έχει το μάτι σου το αριστερό.
1: Ναι.
0: Το τζάμι δεν σε ενοχλεί.
1: Δεν με ενοχλεί ο Λεκές, όχι.
0: Πόσο ανέστητο.
1: Ήδρωτα είναι αυτό γιατί πάω γυμναστήριο και τρέχει.
0: Σε κατηγόρησα εγώ γιατί έγινε. Το γυαλί είναι για να λερώνει.
1: Ρίξτε στο γυαλί φαρμάκι. Πάνε στα θέματα κόκκινε. Πάμε, α το γυαλί.
0: Θες να πεις κάτι για το τελικό του Champions League.
1: Ναι, χάρηκα πάρα πολύ που το πήρε η Παρί.
0: Και πιστεύω ότι όσοι δεν είναι οπαδοί της Arsenal.
1: Δεν χωνεύω την Arsenal
0: να τελειώσω.
1: Ναι, με ρωτάς τι να τελειώσει.
0: Πιστεύω.
1: Με ρωτάς και πρέπει να απαντήσω. Τι ναι, να τελειώσει.
0: Απάντησες με τη μία.
1: Ναι.
0: Και λέω ότι όλοι οι άνθρωποι που δεν είναι οπαδοί της Arsenal.
1: Συμπληρώνεις δηλαδή αυτό που θέλω να πω εγώ. Μάλιστα.
0: Πιστεύω.
1: Τότε μην με ρωτάς.
0: Διάλογο κάνουμε, ρε Κώστα.
1: Άλλο ερώτηση, άλλο διάλογο. Θες να κάνουμε διάλογο. Κάνουμε.
0: Απάντησες. Χάρηκα που το πήρε η Παρί.
1: Ωραία.
0: Θες να συνεχίσεις.
1: Ξέρω εγώ, θες να σου πω μόνο. Πες εσύ αυτό που θέλεις.
0: Γιατί γίνεται ένα παιχνίδι πινκ-πονκ και αυτό.
1: Άλλο η ερώτηση, άλλο το πινκ-πονκ, άλλο τα μπαλάκια του King Kong. Άλλο είναι το ένα, άλλο είναι το άλλο. Άλλο το δικό σου μάγουλο, άλλο το αλέντελο.
0: Τι θες να κάνεις.
1: Άλλο η δικιά σου μύτη.
0: Ωραία, λέγε ένα από δε άνθρωπο. Ναι, ναι. Τι θες να κάνουμε. Να πεις εσύ και μετά να λύσω.
1: Εσύ πες ό,τι θες, απλά μην το χαλάς. Θες διάλογο, διάλογο. Θες ερώτηση, ερώτηση. Πες μου τι θες.
0: Η ερώτησή μου γιατί χάρηκες. Άντε, για να σε βοηθήσω.
1: Πρώτον, γιατί πέθανε η κόρη η Χάνα του Ερίκε και τον στηρίζω. Δεύτερον.
0: Δεν χάρηκες γιατί πέθανε. Γιατί επειδή έχει την απώλεια.
1: Είναι δυνατόν να χαρώ να πεθάνει να πεθάνει.
0: Έτσι το πες, ακούστηκε κάπου.
1: Χάρηκα επειδή πέθανε η κόρη του
0: η Χάνα. Επειδή δυστυχώς έχασε το παιδί του.
1: Πρέπει να βάλω λόγια τώρα εγώ. Και ο άνθρωπος είναι πονεμένος, να πούμε, και θέλω να κερδίσει. Ένα είναι αυτό. Συγκινούμε όταν το βλέπω να κερδίσει.
0: Ανθρώπινο.
1: Ωραία. Δεν με συγκινούν πολλά πράγματα σε αυτή τη γη. Με συγκινούν κάτι τέτοια. Τα άλλα δεν με. Σήμερα πήγα να φάω εδώ σε ένα εστιατόριο. Ήρθε ένα 70 χρονών. Μπουρ, μπουρ, μπουρ. Λέω ρε φίλε, τρώω. Τον βρίζει. Ξανά αυτό. Κάθεται κιόλα.
0: Τραπέζι.
1: Στο τραπέζι. Μπουρ, μπουρ, μπουρ, μπουρ. Λέω τι να τον κάνω τώρα. Είχα και ένα μπουκάλι μπύρα. Λέω δεν φεύγει, λέω.
0: Την κλείνω καμιά μπύρα.
1: Ναι, την κλείνω σε άλλου προχθέ. Μην την πληρώσει εσύ του λέω. Πάτε. Δηλαδή είναι. Δηλαδή μιλάμε για βόδια τώρα, δηλαδή, για ζώα. Κάτι άλλο να φάει. Έχει ρέτα τον, πες μια κουβέντα. Ήρθε εκεί, μπουρ, μπουρ. Ρε, δεν θέλω να μιλάω όταν τρώω.
0: Για μπάλα ή για κάτι άλλο. Για μπάλα ή γενικότερα.
1: Ένας μπάτσος επιχούντας ήταν. Φύγε του.
0: Καλός άνθρωπος.
1: Τα διάλα από εδώ πέρα. Πιάσατε λάθος δράκο του λέω από εδώ πέρα. Τα διάλα του από εδώ πέρα. Ναι, ναι, δεν ξέρω ποιος ήταν.
0: Μπορώ τώρα να πω.
1: Ναι, πες τώρα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την άδεια.
1: Είσαι πολύ καλός
0: άνθρωπος. Λέω ότι κάθε άνθρωπος
1: ναι.
0: Ο οποίος δεν είναι οπαδός της Arsenal δικαιωματικά χάρηκε για τον ίδιο λόγο που είπες εσύ.
1: Μάλιστα.
0: Είναι το ανθρώπινο το οποίο μπαίνει, αλλά πιστεύω ότι.
1: Δεν είναι ρε μόνο το ανθρώπινο, είναι και ομαδάρα η άλλη. Να τελειώσει να πούμε.
0: Πρέπει να πούμε και κάτι άλλο.
1: Άντε, πες
0: γιατί έχει κάποιες παραμέτρους.
1: Πες τους παραμέτρους, να ακούσουμε.
0: Λοιπόν, παραμέτρους. Η Arsenal έβαλε ένα γκολ και ενώ είχε ομαδάρα, κλείστηκε πίσω και κοίταξε να κρατήσει το αποτέλεσμα.
1: Γιατί μπορούσε να παίξει αλλιώς.
0: Εσύ τι δικαιολόγησες.
1: Φυσικά τη δικαιολόγησα. Φυσικά τη δικαιολόγησα.
0: Ακροατής λέει ότι υπάρχει αυξημένη κίνηση στον περιφερειακό και στα δύο μέτωπα.
1: Ποσός με ενδιαφέρει.
0: Ενδιαφέρει τους φίλους οι οποίοι ταλαιπωρούνται.
1: Και τι είμαι εγώ,
0: αλλά επειδή
1: ο Μανής και ο Στεφανής είμαι εδώ να κάνω τα
0: επειδή
1: νέα.
0: Επειδή είσαι γνωστό άτροπο ζώο.
1: Δώστε εδώ μια χορηγία να πούμε την κίνηση.
0: Λοιπόν, βλέπω εδώ προσδυτικά λέει ότι έχει πολλή κίνηση.
1: Τι θες να κάνει 3 και 25, να μην έχει κίνηση. Αν δεν είχε κίνηση, δεν ήταν φυσιολογικό.
0: Η κίνηση που μου δίνει.
1: Ναι.
0: Είναι προς δυτικά.
1: Ωραία. Θα τράκαρε κανένας μπαχλαμάς με κανένα.
0: Γιατί λάβνα. Πρέπει να τράκαρε χτύπα ξύλο.
1: Γιατί να έχει δηλαδή κίνηση, αν δεν τράκαρε.
0: Δεν μου λες. Πότε πήγες τελευταία φορά στον περιφερειακό?
1: Πότε πήγα τελευταία φορά?
0: Στον περιφερειακό.
1: Πριν τρεις μέρες.
0: Πριν τρεις μέρες. Από ανατολικά προς δυτικά.
1: Εκεί από ανατολικά προς δυτικά και από δυτικά προς ανατολικά.
0: Όταν πηγαίνεις από την Πηλαία.
1: Μάλιστα.
0: Προς τα δω.
1: Προς τα δω τι σημαίνει?
0: Προς τα Κωνσταντινοπολίτικα.
1: Από την Πηλαία.
0: Προς τα Κωνσταντινοπολίτικα.
1: Η Πηλαία με τα Κωνσταντινοπολίτικα δίπλα είναι.
0: Δεν διαφωνώ.
1: Πες με μεγαλύτερη απόσταση, καταλάβω.
0: Είναι 3 χιλιόμετρα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, έχεις δει ότι οι τρεις λωρίδες κάποτε γίνονται μία, να μην πω μισή, με τα έργα τα οποία γίνονται και ναι. Είναι λογικό να φρακάρουν το αυτοκίνητο.
1: Ανάλογα τι ώρα πας. Εγώ φροντίζω να πηγαίνω βράδυ.
0: Αναλόγως τι ώρα πας.
1: Εγώ θέλω να πάω βράδυ.
0: Για αν έχεις δουλειά μεσημέρι και έρθεις από εκεί.
1: Αν έχω δουλειά το μεσημέρι, θα πάω μέσα από την πόλη.
0: Πες ότι έχεις ένα ραντεβού.
1: Ναι.
0: Πού να πω τώρα, στο πανόραμα.
1: Ναι. Θα πάω από την Πηλαία.
0: Επαγγελματικό.
1: Ναι.
0: Αναγκαστικά, πού θα πας?
1: Από πού γουστάρω θα πάω. Θα σε ρωτήσω πού θα πάω. Μπορώ να πάω από μέσα. Μπορώ να πάω από μέσα, από Πηλαία, να ανέβω πάνω.
0: Αν πατήσω ότι κατεβαίνοντας στον δρόμο της Πηλαίας έχει ποτηλιάρισμα.
1: Θα πάω από τον περιφερειακό.
0: Και άμα έχει και εκεί κίνηση.
1: Θα πάρω τηλέφωνο στο ραντεβού, θα πω ότι θα αργήσω.
0: Μπορεί να συμβεί σε οποιοδήποτε.
1: Με τι να κάνω εγώ τώρα, κάνω τον τροχονόμο, τι να κάνω τώρα,
0: δεν
1: το λες να πω, ναι.
0: Τώρα έναν χριστιανό, ο οποίος μας ακούει, μα μεθανό, ότι θες πες τον, και πάει να βγει στον περιφερειακό σε αυτό το ρεύμα, μπορεί να έχει άλλη εναλλακτική, να πάει μέσα από την πόλη και να πει να είναι καλά ο άνθρωπος που ενημέρωσε, γιατί εγώ άλλαξα δρομολόγιο.
1: Έλα ρε, σταματά, να δεν υπέστη τα λιγότερα, τελείωνε, το πες μια φορά, τελείωνε, άτε, τελείωνε, άτε. Τι είμαι εδώ, να κάνω τώρα μάθημα πώς θα πάει άλλο στον δρόμο, να πούμε.
0: Δεν κάνεις μάθημα, ενημερώνεις.
1: Ωραία. Τον ενημέρωσες.
0: Σε ενόχλησε και αυτό.
1: Είχες κι άλλα ρεπόρτερ να σε ενημερώσει. Ακροατής ενημέρωσε.
0: Και, λοιπόν... και
1: άμα σε πει ακροατής ότι βγήκε μια αρκούδα στο σεξού και σε πει ψέματα, τι θα πάει να πει, ότι σου λέει αλήθεια ο ακροατής. Πάνε στα θέματα. Είπε ένας ακροατής. Έχει κίνηση στον περιφερειακό.
0: Ενημέρωσε τη γραμματεία, είχε όλη την καλή διάθεση και εμείς το κράξουμε κιόλας.
1: Δεν μου λες. Το πρωί κάνω εγώ εκπομπή.
0: Βεβαίως.
1: Κάνω με τον Νίκο.
0: Κάνετε.
1: Ωραία. Έχουμε δημοσιογραφική υποστήριξη.
0: Έχετε.
1: Έχεις εδώ δημοσιογραφική υποστήριξη?
0: Όχι.
1: Ας βγει ένας ρεπόρτερ να σου πει ότι έχει κίνηση στον περιφερειακό.
0: Έχουμε τις κυρίες Γκουλιώνη και Μιχαηλίδου, οι οποίες μας ενημερώνουν.
1: Τι είναι ρε, αυτές πληρώνουν για δημοσιογράφη?
0: Όχι ρε φίλε. Κάποιος ειδοποίησε και είχαν όλη την ευγένεια να μας πούνε ότι συμβαίνει αυτό.
1: Και πει ότι έχει έβγει ένα γουρούνι με και μαλώνει με μια λεπού και είναι ψέματα. Θα το πούμε.
0: Έχει πει ποτέ κανένα ότι μαλώνει ένα γουρούνι μια λεπού?
1: Χίλια δυο μπορεί να σε πει ο ακροατής. Αν ρουφήξει καμιά σκόνη, αν πει.
0: Τι έχει για
1: καμιά περί. Άσε με ρε, πάνε στα θέματα. Άλλο τι έχει. Τι έχει, κάτι καλό, κάτι κακό. Μεταγραφές. Περιμένουν οι παοξίδες, δεν γίνεται. Παιδιά, ο Παπαμιμίκος δεν βγήκε σήμερα. Α, περιμένετε. Σαν τη Μάρθα Βούρτση, πεθαίνω κάθε ξημέρωμα να έρθει ο γαμπρός. Ήρθε ο γαμπρός μετά στο τέλος του έργου με ένα χέρι. Ήταν κομμένο το χέρι. Τον πήρε παρά τα αυτά να πούμε. Περιμένετε εσείς. Ναι. Περιμένετε.
0: Η ΑΕΚ ξεκίνησε το μεταγραφικό σχεδιασμό.
1: Βέβαια, πήρε εξτρεμάρα.
0: Θα το δούμε στο γήπεδο. Γραπτά, τα γραπτά λένε ότι είναι πολύ καλός.
1: Για τα γραπτά μιλώ, δεν λέω για τα προφορικά.
0: Ρε φίλε, όταν είχε βάρει το Βάρκα.
1: Το Βάρκα, ρε.
0: Το Βάρκα,
1: το Βάρκα, ναι, ναι.
0: Η εύλογη απορία όλων μας ήταν παίρνει ένα παίκτη ο οποίος έχει τα χαρακτηριστικά του Γιώβιτς. Τα ίδια ακριβώς. Πώς θα τους παντρέψει και βρήκε τον τρόπο.
1: Το θέμα άλλο είναι, ρε κόκκινε. Το θέμα ότι η ΑΕΚ.
0: Δεν είναι αυτό το θέμα.
1: Όχι, όχι, δεν είναι αυτό το θέμα. Συμφωνώ με αυτό που λες, αλλά το θέμα είναι ότι η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός κινούνται. Το ΠΑΟΚ δεν κινείται καθόλου. Αυτό
0: δεν
1: είναι το
0: διαφωνούμε.
1: Θέμα. Κινείται ο Άρης, θα πάρει το Φούντα, θα πάρει, ξέρω εγώ.
0: Ο Ηρακλής πιο πολύ από όλους.
1: Ο Ηρακλής κινείται και δεν κινείται ο ΠΑΟΚ. Αυτό είναι η είδηση. Τώρα η ΑΕΚ μπορεί να πάρει δύο παικταράδες και να μην παίξουν όπως λες. Πολύ σωστά.
0: 100%.
1: Ή να πάρει κανένα που δεν τον περιμένεις και να σου βγει παικταράς. Κάθε φορά γίνονται αυτά.
0: Κινήσεις, αν εξαιρέσεις τον ναι. αριστερό μπακ που πήρε η ΑΕΚ
1: ναι.
0: και έπαιζε ο Πίλιος και αυτός,
1: ναι.
0: οι υπόλοιποι όλοι παίξαν και πιάσανε.
1: Η ιστορία
0: ακόμη
1: είναι
0: και
1: ότι...
0: ο Κουτέσα που κατά τη γνώμη είναι παικτάρα
1: ναι.
0: δεν απέδωσε αυτά που θα θέλαμε.
1: Άλλο λέμε όμως. Ξεκίνησε η μεταγραφική περίοδος για τους άλλους. Το ΠΑΟΚ δεν έκανε τις ανακοινώσεις που περίμενε από τον Παπαμίκο ότι θα γίνουν τέλη του μήνα, αρχές του άλλου. Δύο του μήνα μπήκε σήμερα. Wembley.
0: Αυτό είναι θέμα.
1: Αυτό
0: γιατί
1: είναι το θέμα.
0: Ο ΠΑΟΚ έχει δείξει εδώ και χρόνια ότι στις μεταγραφές πάντα αργεί. Πάντα αργεί. Δεν είναι κάτι καινούριο.
1: Ναι.
0: Αυτό που λες είναι σπουδαίο.
1: Ναι.
0: Λες.
1: Ναι.
0: Περιμένω από τον κύριο Παμίκο Να μας πει τις αλλαγές.
1: Εγώ τι να περιμένω, τι με νοιάζει.
0: Περιμέναμε.
1: Οι άλλοι περιμένουν, εγώ τι να περιμένω.
0: Γιατί είμαι εγώ πάω και είσαι εσύ.
1: Όχι, αυτό λέω.
0: Είπα, να περιμέναμε να ακούσουμε, ναι, να σχολιάσουμε, να πούμε καλός, κακός κτλ. Πάμε σε διάλειμμα και να ερχόμαστε.
1: Μπράβο.
2: Η ώρα είναι 3:30. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
3: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
2: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
4: Πού πας?
5: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Σόλγας 26.
4: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
5: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
4: Δηλαδή, παντού.
5: Και online.
4: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
6: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
7: Οι τείχοι δεν έχουν μόνο αυτιά, έχουν και στόμα.
8: Εξωτερική τύχη. Καμία τύχη. Μία κρύο, μία ζέστη. Νησάφι. Χρειαζόμαστε ανανέωση. Με γκράνικο τριφρές Vitex. Νανοακριλικό χρώμα για ανανέωση της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Κορυφαία προστασία και αντοχή σε μούχλα με διατήρηση της υφής. Γρήγορο στέγνωμα σε χιλιάδες απίθανες αποχρώσεις.
10: Από τον απίθανο σε χρώμα, διακόσμηση, δομικά υλικά, Κοσμάουγλου.
9: 4 καταστήματα. Κέντρο, Φίνικας, Εύοσμος, Κόμβος Ευκαρπίας. Showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και πρωτοποριακές λύσεις.
10: Vitex Granico Trifresh από τον Κοσμάουγλου. Το χρώμα της επιτυχίας.
11: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
12: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
11: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
12: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
13: Έκτακτα νέα από την Bet365. Κάθε αγωνιώδες 0-0, κάθε παράξενο VAR, κάθε προηγούμενο αποτέλεσμα, κακή πάσα, τζαρτζάρισμα, προβολή, λαθασμένη κίνηση, ισοπαλία και αναμενόμενη ήττα είναι εκπληκτικά. Από το ποδόσφαιρο στο τένις και από το ice hockey στο μηχανοκίνητο αθλητισμό, όποια και να είναι η στιγμή, με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Υπεύθυνα.
14: Το νέο κατάστημα Καλαϊτζόγλου δομικά υλικά είναι γεγονός. Εργαλεία παντός τύπου, σιδηρικά, χρώματα και όλα όσα ψάχνεις για δόμηση, θέρμανση και υδραυλικά. Εξειδικευμένος αντιπρόσωπος της εταιρείας Steel με σέρβις. Ταβάκι 42 θέρμη και στο kbtool.gr. Καλαϊτζόγλου, η λύση που θες στα υλικά που χρειάζεσαι.
15: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην τα κουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
16: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
17: αυτά μάθατε. Άνοιξε το ιδιωτικό κταίο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κταίο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού τηλέφωνο 2393021222.
18: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
19: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
20: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
21: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
20: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
21: Α, είπα κι εγώ.
22: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
23: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Επιστρέψαμε και είμαστε παρέα με τον Κλειδαρά. Στέργιος Πετκανίτσας, Δελφόν 101 και Μάρκ Μπότσα η γωνία. Πηγαίνετε εκεί αν θέλετε να βγάλετε κλειδιά ή μομπιλάιζερ. Τηλεφωνείτε στο 85 27 27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαρίες ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, γκαραζόπορτα, τριγυριστήρια, οτιδήποτε δηλαδή αφορά κλειδιά ή κλειδαρά, όλα γίνονται με ένα τηλεφώνημα στο 85 27 27. Από το Στέργιο Πετκανίτσα και τους συνεργάτες του, ενώ αποθηκεύστε το τηλέφωνο του 2310 85 27 27, γιατί μπορεί να σας φανεί χρήσιμο είτε κλειδωθείτε στο σπίτι, είτε έχετε πρόβλημα με τα κλειδιά του αυτοκινήτου, και σας παρέχει σέρβις 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα, 365 μέρες το χρόνο. 9.55 γεννό το μήνυμά σας στο 54.301. Με τη χαμηλότερη χρέωση αγοράς, Μετρόπολη 95,5 στο inbox σταθμού. Μπορείτε να στέλνετε μηνύματα, οι φίλοι οι οποίοι μας ακούτε, προκειμένου να συμμετέχετε σε αυτήν, στέλνοντας μηνύματα στο inbox σταθμού, στη σελίδα μας στο Facebook. Για όσους μας ακούνε και θέλουν ανεβασμένη ενέργεια από το πρωί ως το βράδυ, θα σας πούμε πως η Bananas Doll είναι η ιδανική λύση. Λοιπόν,
1: ναι.
0: Ξεκινήσαμε με το τελικό.
1: Ναι, ναι.
0: Δικαίως η Παρή το κατέκτησε.
1: Δεν είπαμε τίποτα για το τελικό. Οτιδήποτε άλλο είπαμε εκτός από τον τελικό. Και καλά κάναμε. Δεν είναι ώρα να αναλύσουμε ένα τελικό που έχει τελειώσει εδώ και 5 μέρες.
0: Έχουν υποθεί πολλά πράγματα.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι ήμουν πολύ λιτός. Δεν το τράβηξα πολύ. Εντάξει. Αν είχα
1: τραβήξει πολύ. Τι να τραβήξεις. Να τραβήξεις τι δηλαδή. Τι να πεις, την τακτική πως έγινε.
0: Δεν υπάρχει λόγος.
1: Τρίτη μέρα, το μάτς ήταν Σάββατο. Άστο, τέλειωσε.
0: Γιατί είχε πολλά παιχνίδια ακόμα, είχε κάτι άλλο διαδραστικό.
1: Τώρα είναι ώρα να μιλήσουμε για τον τελικό μετά τρεις μέρες.
0: Είναι τέλειωσε. Ώρα να μιλήσουμε για άλλο.
1: Α, για τα άλλα να μιλήσουμε.
0: Αλλάζουν πολλά πράγματα.
1: Πού?
0: Πού? Υπάρχουν νέοι κανονισμοί οι οποίοι αρχίζουν να λαμβάνουν χώρα από το νέο παγκόσμιο κύπελο.
1: Ναι, στην
0: το
1: μπάλα.
0: Οποίο θα γίνει στον Καναδά,
1: ναι.
0: Στην Αμερική και στο Μεξικό. Θέλετε να τους δούμε έναν έναν.
1: Πες τους, ναι.
0: Λοιπόν, γρήγορες αλλαγές.
1: Τι είναι αυτό?
0: Ένας παίκτης που αντικαθίσταται έχει μέγιστο χρονικό περιθώριο 10 δευτερολέπτων για να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο.
1: Η διάλογος τι θα πάθει.
0: Εάν χρειαστεί περισσότερο χρόνος, ο αντικαταστάτης του πρέπει να μείνει ένα λεπτό πριν σέλνει στον αγωνιστικό χώρο, αφήνοντας προσωρινά την ομάδα του με ένα παίκτη λιγότερο.
1: Άρα δεν τρώει κάρτα.
0: Ναι, αλλά ένα λεπτό με παίκτη λιγότερο δίνει ένα πλεονέκτημα στον αντίπαλο.
1: Μάλιστα.
0: Είναι κάτι. Α. Διαχείριση χρόνου στα πλάγια out και στα ελεύθερα λακτήματα. Αν ο διαιτητής κρίνει ότι η εκτέλεση ενός πλαγίου ή ενός ελεύθερου λακτήματος παίρνει πολύ χρόνο, τότε θα χρησιμοποιείται χρονόμετρο 5 δευτερολέπτων για τα πλάγια out και τα λακτήματα από τους θερματοφυλάκες. Η υπέρβαση αυτού του χρόνου θα έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια της κατοχής. Στην πρώτη περίπτωση θα αλλάζει η κατοχή του πλάγιου και στη δεύτερη θα δίδεται corner. Τα 8 δευτερόλεπτα δηλαδή που λέγανε, εκεί όταν κρατούσε την μπάλα.
1: Έχει να πέσει σφάξιμο τώρα εδώ.
0: Μισό το. Είναι κάτι.
1: Όχι.
0: Είναι κάτι χρήσιμο.
1: Όχι.
0: Από το να κοροϊδεύει ο άλλος επειδή προηγείται με ένα 0.
1: Ναι.
0: Και να λέει, α, έλα να εκτελέσει εσύ το ελεύθερο. Γιατί εγώ και καλά δεν μπορώ.
1: Έχει να πέσει κρά αυτό, θάψιμο εδώ.
0: Όπως το δει κανείς.
1: Ναι.
0: Εσύ το βλέπεις από την αρνητική πλευρά.
1: Ναι.
0: Εγώ το βλέπω από τη θετική.
1: Εγώ το βλέπω από την αρνητική.
0: Λέω ότι έχει να δώσει κίνητρο,
1: ναι,
0: να μην κάνουν καθυστερήσεις.
1: Όχι, αυτό είναι ένας τρόπος
0: και
1: να παίζεται περισσότερο χρόνο η μπάλα στον αγωνιστικό χώρο.
0: Ακριβώς.
1: Ναι, ναι.
0: Ότι υπάρχει τρόπος να χρησιμοποιηθεί σε βάρος των αδυνάτων ή αυτών οι οποίοι είναι έχοντες και κατέχοντες.
1: Είναι σε βάρος των αδυνάτων.
0: Είναι.
1: Είναι.
0: Αλλά είναι ένα κίνητρο να παίζεται περισσότερο καθαρό ποδόσφαιρο.
1: Ναι.
0: Καθαρός χρόνος ποδοσφαίρου. Η ιατρική περίδοψη.
1: Αυτό πάει να πει ότι θα πρέπει να πληρώνονται τα μπολμπόι πλέον. Γιατί άμα μου βγει μπάλα με ένα πλάγιο out και το μπολμπόι κάνει 4 δευτερόλεπτα, μου στείλει την μπάλα. Εδώ είναι άλλος μπελάς.
0: Σωστό.
1: Περίμενε λίγο. Περίμενε λίγο.
0: Δέχομαι ότι...
1: Εγώ σαν μπολμπόι μου λέγανε. Μου λέγανε. Άμα κερδίζουμε, θα αργήσει να δίνει την μπάλα. Όταν χάνουμε γρήγορα. Τα λένε σε όλα τα μπολμπόι.
0: Πάντα γίνεται αυτό.
1: Μια μέρα ο Ντάλης με έπιασε από το λαιμό, το ξέρεις τον Ντάλη.
0: Όχι, για πες μου.
1: Ο Ντάλης είναι ένα βόδι.
0: Ντάρι.
1: Ποιο Ντάρι, ρε, στην επανομή.
0: Μάλιστα.
1: Ένας βόδαρος, half stopper, ένα βουνό μέχρι εκεί απάνω, φίλος του Μουράτη.
0: Ζει.
1: Ζει να είναι καλά.
0: Καλός δεν είναι.
1: Τον είχε ο πατέρα μου παίκτη. Παίζαμε με τον Ολυμπιακό Βόλου. Χάναμε ένα μηδέν.
0: Ήταν Αδέρνη.
1: Όχι, ρε, ήμουν μπολμπόι.
0: Στόπερ ήταν αυτό, τι ήταν.
1: Εξαρό στόπερ, ναι, έδερνε τον κόσμο. Τότε εκείνη τα χρόνια. Χάναμε ένα μηδέν στο ημίχρονο, έδινα την μπάλα. Το κάνουμε ένα-ένα. Στο 80 το κάνουμε 2-1. Το γυρίσαμε το μάτσο. Στο 83 γίνεται ένα πλάγιο, δίνω την μπάλα. Ήτσε, μου έρθει μου λέει. Πα! Με πιάνει από το λίμο, γιατί κάτω την μπάλα! Λέω τι βόδι είναι αυτό, ρε. Με πήρε χαμπάρι. Τώρα λοιπόν τα μπολμπόι, έφερα παράδειγμα. Θα πούνε. Τι έγινε, 3 δευτερόλεπτα. Τι έκανε, να τιμωρεί τον μπολμπόι. Έχουμε μπελά.
0: Σωστή.
1: Δηλαδή, λε τώρα θα παίξει Αγγλία-Γερμανία. Όταν παίξει προοδευτική Ιωνικό ή Μακεδονικό, ξέρω εγώ, δοξαδρά μα, τον μπολμπόι, τι θα πει. Μπερδευτήκαμε λοιπόν, κόκκινη. Πάμε παρακάτω.
0: Σωστή παρατήρηση.
1: Σωστή παρατήρηση.
0: Όταν έχεις κάτι...
1: Πρέπει να έχει καμιά 200 μπάλε. Ιστροπονώστε. Πρακτικώ δεν γίνεται και αυτό. Είναι μπέρδεμα.
0: Αυτό γίνεται.
1: Είναι μπέρδεμα, μπέρδεμα.
0: Δεν δέχομαι ότι δεν γίνεται. Αν έχει παρατηρήσει, που το έχει παρατηρήσει. Ειδικά στα περισσότερα προγράμματα του εξωτερικού έχει κάτι σαν βάσεις που είναι γεμάτο μπάλες.
1: Σου πω ένα άλλο.
0: Το έχεις παρατηρήσει.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Έχει μπάλες.
1: Τώρα στην προοδευτική θα έχει μπάλες.
0: Είναι... Δεν ξέρω.
1: Κερδίζει η ομάδα μου και δεν δίνει τον μπολμπόι την μπάλα στον τερματοφύλακα. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση.
0: Σωστό.
1: Α, σωστό.
0: Πρέπει να βρουν λύση.
1: Θα τα λύσουν οι προύχοντες.
0: Με συγχωρείς, εγώ τους έκανα τους κανονισμούς.
1: Εσύ τους διαβάζεις, αλλά εγώ λέω το έχω κακό.
0: Να μην τους διαβάσω.
1: Άλλο, πάρε κάτω. Τι.
0: Σωστή παρατήρηση.
1: Άλλο, ιατρική περίθαλψη.
0: Η ιατρική περίθαλψη εκτός γηπέδου και επιστροφή. Ένας παίκτης που λαμβάνει ιατρική περίθαλψη στον αγωνιστικό χώρο πρέπει να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο και να περιμένει ένα λεπτό πριν να επιστρέψει.
1: Και άμα φάει.
0: Για ποιο λόγο γίνεται αυτό.
1: Για ποιο λόγο.
0: Υπάρχει τι τραυματισμός γίνεται. Δηλαδή, υπάρχει ο ελαφρύς τραυματισμός, υπάρχει το θέατρο, υπάρχει και ο σοβαρός τραυματισμός. Νομίζω ότι μπορεί να καταλάβει κάποιος αν τρέχουν.
1: Ωραία.
0: Αν έχει ξυχιστεί, αν το χτύπημα είναι.
1: Πώς τα κρίνει, δηλαδή.
0: Κοίταξε. Αν δεν έχει αίμα, συγγνώμη τώρα για αυτό που λέω. Λοιπόν, δεν μπορεί να κρίνει εύκολα.
1: Παίζουμε δύο αντίπαλοι, χαφ, εμείς.
0: Ναι.
1: Και έρχομαι εγώ να σε κάνω μια τρίπλα, κερδίζει η ομάδα μου, με κάνει ένα φάουλ. Τη πλάκα. Πέφτω εγώ, κάνω τον νεκρό. Τι γίνεται, ιατρική περίληψη, τι γίνεται εδώ.
0: Στην κρίση του διαιτητή είναι.
1: Πάμε παρακάτω. Αρχικός και διαιτητής.
0: Αρχικός και διαιτητές. Ενισχύεται ο κανόνας ότι μόνο ο αρχικός μπορεί να πλησιάσει το διαιτητή και να ζητήσει εξηγήσεις. Οι άλλοι παίκτες μπορούν να τιμωρηθούν με κίτρινη κάρτα εάν περικυκλώσει το διαιτητή.
1: Μάλιστα.
0: Καλό αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί την πέφτανε όλοι στο διαιτητή, το δημιουργούσαν σύγχυση, πολλοί εντάξει, νιώθουν και άβολα. Εντάξει, κάποιοι δεν το λέει ψυχή.
1: Πολύ το φλωροποιήσαμε το ποδόσφαιρο.
0: Με συγχωρείς.
1: Κάναμε λίγο.
0: Και το βάρτο.
1: Πολύ φλωρέ το κάναμε να πούμε.
0: Το βάρτο το χάλασε το ποδόσφαιρο.
1: Το
0: ΒΑΡ το χάλασε στο ποδόσφαιρο.
1: Όχι, το ΒΑΡ βελτίωσε τους κακούς διαιτητές, τους αντικαθιστά η τεχνολογία. Ό,τι μπορεί να κάνει η τεχνολογία, τους αντικαθιστά. Καλό είναι το ΒΑΡ.
0: Τρεις τροποποιήσεις θα προχωρήσει το πρωτόκολλο του ΒΑΡ εν ώψη του Μουντιάλ. Καθώς πλέον έχει σχετική άδεια να παρεμβαίνει σε περιπτώσεις όπως. Πρώτον, αποβολής με δεύτερη κίτρινη κάρτα.
1: Σωστό είναι αυτό.
0: Όταν η δεύτερη είναι λανθασμένη.
1: Πολύ σωστό.
0: Συμφωνούμε.
1: Πολύ σωστό. Αυτό έπρεπε να γίνει από την αρχή. Δεν έπρεπε να μπει. Αυτό έπρεπε να μπει από την αρχή.
0: Δεν πιστεύω ότι όλα γίνονται με δόλο.
1: Μπορεί τέλεια να... είναι, ρε φίλε. Σου λέω από την αρχή έπρεπε να γίνει.
0: Διαφωνείς.
1: Κατά την γνώμη μου, ναι.
0: Όχι, δίκιο έχεις. Ναι. Αλλά δεν νομίζω ότι το κάναμε δόλο.
1: Ναι.
0: Λάθος ταυτοποιήσει όταν δεν δίνει την κίτρινη κάρτα σε λάθος ποδοσφαιριστή.
1: Αυτό καλό.
0: Πολύ σωστό.
1: Σωστό. Και το άλλο.
0: Να επανεξετάζουν λαθασμένο καταλογισμό corner υπό την προϋπόθεση ότι η επανεξέταση μπορεί να ολοκληρωθεί αμέσως και χωρίς καθυστέρηση στην επανέναρξη.
1: Το out corner και το corner out.
0: Εδώ υπάρχει ένα θέμα.
1: Ναι.
0: Δεν λέει για το out, λέει για το λαθασμένο corner.
1: Ναι.
0: Και άμα δώσει out και είναι corner, γιατί δεν το ξεκαθαρίζει.
1: Δεν το ξεκαθαρίζει, δεν θα το δούμε. Εντάξει, θα...
0: Δεν είναι και αυτό μια ατέλεια.
1: Ναι, εντάξει. Out corner ή corner out.
0: Λέει
1: το
0: για τον λανθασμένο καταλογισμό corner.
1: Μόνο
0: εγώ επειδή παίζω corner. Εντάξει.
1: Είσαι κουμαρτζής. Ναι, στο corner.
0: Αν δεν πεις την μπουρδά σου, δεν μπορεί. Μιλάμε.
1: Καλά, ένας που παίζει corner.
0: Σοβαρά μιλάμε.
1: Ναι, είναι και εγώ σοβαρά τα λέω.
0: Βλέπεις ένα γυρίσκο, χτυπάει μπάλα και δεν δίνει corner. Mm. Εκεί γιατί δεν έχει δικαίωμα να παρεύει το VAR.
1: Μα, δεν ξέρω.
0: Να παρεύει.
1: Γιατί είναι κόκκινη συνέχεια το VAR, θα σταματάει μπάλα και από εκεί που κερδίζουμε.
0: Με την ίδια λογική για όλα ισχύουν. Βλέπεις ότι γίνονται πράγματα για να βελτιωθεί. Θα υπάρχουν και κάποιοι...
1: Άρα λοιπόν, για να καταλάβεις, κάνουν πράγματα να γίνει ο χρόνος μεγαλύτερος και μετά συμπληρώνουν πράγματα για να γίνει ο χρόνος λιγότερος. Το κατάλαβες?
0: Ναι.
1: Όταν λοιπόν για την κίτρινη κάρτα είναι VAR, σταματάει ο χρόνος. Το πλάγιο θέλει να γίνεται καλύτερα. Ουσιαστικά δηλαδή με αυτά ο χρόνος πάλι ο ίδιος θα είναι. Έτσι πως το υπολογίζω. Έτσι.
0: Έχω μια ένσταση.
1: Για πες.
0: Επειδή πολύ παραμύθι, με τις αλλαγές και το πόσο καθυστερήσει θα κρατάει ένας διαιτητής, πιστεύω ότι το χρονόμετρο πρέπει να σταματάει σε ειδικές συνθήκες. Δηλαδή.
1: Θα το πασχετοποιήσουμε πολύ.
0: Όχι, σε ειδικές συνθήκες.
1: Φτάνει, όχι, όχι.
0: Σε έναν τραυματισμό.
1: Φτάνει.
0: Τι φτάνει.
1: Φτάνει.
0: Δηλαδή μπορεί να δείχνει ο διαιτητής ό,τι χρόνο καθυστερήσει τον θέλει.
1: Δηλαδή σταματάει να γίνει φάουλ και να σταματάει ο χρόνος.
0: Όχι αυτό.
1: Α, τι να γίνει.
0: Τραυματίζεται κάποιος.
1: Ναι.
0: Τρέχουν αίματα, χτυπάνε κεφάλι με κεφάλι. Που συμβαίνει. Δυστυχώς συμβαίνει.
1: Άστορε το ποδόσφαιρο όπως είναι. Φτάνει. Αρκετές αλλαγές κάνω. Εντάξει. Φτάνει. Έχει τίποτα άλλο. Καλά είναι αυτά τα περισσότερα. Σε λίγο θα μπει το δίγκολο. Σε λίγο θα μεγαλώσει η εστία. Όσο περνάει ο χρόνος θα πάνε κι άλλα.
0: Δίγκολο.
1: Το δίγκολο.
0: Πιστεύεις δηλαδή ότι θα μπει μια γραμμή εκεί που τελειώνει.
1: Ένα, μια και οβάλ γραμμή.
0: Να τελειώσει.
1: Ναι, πιστεύω.
0: Εκεί που τελειώνει το κυκλικό του κέντρου και σου λέει από εδώ και κάτω, αν βάλει γκολ θα είναι δίγκολο.
1: Άμα 12,
0: λέω ένα παράδειγμα.
1: 10 μέτρα ξέρω την περιοχή.
0: Λίγο είναι. Πιο πολύ πρέπει να το βάλει.
1: 20 μέτρα, 15 μέτρα. 12 μέτρα.
0: 15
1: μέτρα. Ωραία, 15 μέτρα ξέρω την περιοχή. Άμα σουτάρεις να πιάνετε για δύο. Θα γίνει αυτό.
0: Γιατί είσαι τόσο σίγουρος?
1: Γιατί η εξέλιξη θα φέρει καλό και άλλα είναι, πράγματα. Ρε. Και πρέπει να μεγαλώσει και οι εστίες. Δεν μπορεί ο Δοξάκης που ήταν 1,75 και ο Αρβανίτης και ο Κωνσταντίνου 1,73 να είχαν μια εστία 7,32-2,44 και τώρα οι άλλοι είναι 1,97 γαϊδούρια και να είναι η εστία ίδια. Πρέπει να μεγαλώσει η εστία. Να γίνει 7,5 μέτρα επί 2,5. Εγώ, έτσι όπως βλέπω τους θερματοφύλακες να είναι γαϊδούρια, πάνω από 1,90 οι περισσότεροι. Ενώ παλιά ο 1,87 ήταν γίγαντας. Έλεγε τι ψηλό ο Οικονομόπουλος, 1,87. Ο Σαργκάνης Θεός, 1,86.
0: Τότε λίγο ήταν.
1: Ρε αγόρι, μάλλον λέμε. Έπαιζε ο Κοϊβέρογλου 1,77. Λίγο, έπαιζε λίγο, ο Πατσαράς 1,76. Και στο εξωτερικό ο Μπαρτές έπαιζε, ξέρω εγώ, 1,79. Δεν μπορεί πριν 40 χρόνια και 50 που ήταν κοντοί οι άνθρωποι. Κοντοί ήταν οι άνθρωποι. Να είναι τη εστία εσαΐ σε αυτό το 7,32, 7,5 μέτρα και το 2,44, 2,5. Χθες έπρεπε να γίνει αυτό. Oh. Και το δίγκολο για να γίνει, αφού το πασχετοποιήσατε που το πασχετοποιήσατε το ποδόσφαιρο, τραβήξε και ένα δίγκολο να τελειώνει.
0: Γιατί φταίω εγώ τώρα και με βάζει εκεί μέσα?
1: Είπα εγώ ότι φταίει σε κάτι, ρε. Η εστία δεν πρέπει να μεγαλώσει.
0: Λες, το πασχετοποιήσατε. Εγώ ευθύνομαι.
1: Είπα σε σένα, ρε.
0: Εγώ διαβάζω τους κανόνες.
1: Είπα εγώ ότι το έκανε εσύ.
0: Το πληθυντικό που χρησιμοποιεί βάζει και εμένα μέσα. Λες, το κάνατε. Το κάνανε. Έχει διαφορά.
1: Στο κάνατε, απευθύνομαι σε αυτούς. Εσύ τι δουλειά έχεις? Επειδή σε κοίταξα.
0: Με μένα μιλάς. Δεν μου προσβάλλεις. Λέω ότι είναι λάθος έκφραση.
1: Κάτι, καταλάβεις ότι μιλάω σε εγώ το πρόσωπο, αλλά δεν μιλάω προς εσένα.
0: Εσύ πιστεύεις ότι όσοι ακούν το καταλαβαίνουν? Αλήθεια τώρα.
1: Λες αυτός που οδηγάει τώρα και έχει στον περιφερειακό κολλήσει, τον νοιάζει, αν με βλέπεις εσύ. Είσαι... Πάνε στα θέματα.
0: Από την ώρα που θα πιάνει στα χέρια του την μπάλα, ο παίκτης μετράει ο χρόνος για το αράτο. Όχι πριν τη δώσει ο βολβόη.
1: Α, ωραίο.
0: 5 ώρα το απόγευμα.
1: Για τον Μπολμπόη δηλαδή κάνει καθυστέρηση. Πάλι ο χρόνο.
0: Γι' αυτό είπα για σταμάτημα χρόνου.
1: Ναι, ναι.
0: Στις 5 ώρα το απόγευμα είναι το τελευταίο αντίο στον αδικοχαμένο Μάριο Οικονόμου στην εκκλησία Αγίου Νικολάου στα Γιάννενα. Δεν υπάρχουν λόγια.
1: Πώς δεν υπάρχουν λόγια? Πολλά λόγια υπάρχουν.
0: Είναι...
1: Πρέπει να πας εκεί στον δήμαρχο και στον κοινοτάρχη και να του πεις πόσες καταγγελίες γίνανε ότι εδώ αυτοί που κάνουν αναστροφή. Οι άνθρωποι κάνουν παρανομία. Και εγώ στην επανομή που πηγαίνω, στο Μασούτι ή στο Λίτλ που είναι απέναντι, μπαίνοντας στην επανομή, φεύγανε να πούμε και γινόταν εκεί τράκες. Βάλανε εκεί τα κυκλειδώματα τα κόκκινα, δεν μπορεί να στρίψει κανένας και τελείωσε η ιστορία.
0: Υπάρχει ένα πρόβλημα.
1: Τελείωσε.
0: Υπάρχει ένα πολύ βασικό.
1: Παρακαλώ, ναι, τι.
0: Δυστυχώς για το συγχωρεμένο, δεν φορούσε κράνο. Από την άλλη, η αστυνομία για κάποιο λόγο επιμένει και ζητάει μάρτυρες, γιατί δεν έχει κάμερες και οπτικό υλικό. Διερωτάμε και λέω το εξής. Δεν ξέρω ποιος είναι ο άνθρωπος που έκανε την αναστροφή.
1: Τον είδανε.
0: Να ρωτήσω.
1: Συγγνώμη. Τον
0: πιάσανε. Για να λένε ότι έκανε αναστροφή.
1: Ναι.
0: Τον είδανε.
1: Τον είδανε.
0: Ρωτάω το εξής.
1: Οπότε τι να δουν κάμερες.
0: Είναι παρανομία αναστροφή.
1: Βέβαια.
0: Είναι.
1: Ναι.
0: Τι να τις κάνουν τις κάμερες.
1: Αυτό είναι άλλο που ρωτάς και έχεις δίκιο.
0: Είναι παραλόγο.
1: Εγώ λέω το άλλο.
0: Εκτός αν δεν είναι σίγουροι.
1: Εκεί στην επανομή με το Μασούτι και το Λίτλ. Γινόταν κάθε, ειδικά το καλοκαίρι, κάθε τρεις μέρες τράκα. Γιατί πήγαινε να κάνει τη διπλή γραμμή ο άλλος από απέναντι, γιατί θέλει να ψωνίσει. Βάλανε Μόνο το που βάλανε τις κόκκινα, τα κόκκινα πασαλάκια, να πούμε, τελείωσε. Έτσι, στα Γιάννενα είχαν πει οι πολίτες, κάναν καταγγελίες. Βάλτε πασαλάκια να μην κάνουν αναστροφή. Αυτοί δεν βάλανε.
0: Στην Πάτρα είδες τι έγινε.
1: Στην Πάτρα τι έγινε.
0: Πατέρας και γιος με τη μηχανή καθήκανε σε εκείνο το δρόμο.
1: Ναι.
0: 10 χρόνια λέει γίνεται εκείνο το έργο.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν παθογένειες που δεν τις γνωρίζουμε.
1: Δεν καβαλάς μηχανάκι στην Ελλάδα, αυτή είναι η ιστορία.
0: Άλλο, δεν διαφωνώ μαζί σου.
1: Δεν καβαλάς μηχανάκι.
0: Δεν διαφωνώ μαζί σου.
1: Τουλάχιστον να βρεθεί ο τρελός.
0: Εγώ που οδηγούσα 25 χρόνια μηχανή, την παράτησα, το ξέρεις.
1: Γλίτωσες. Σε φύλαξε ο Άγιος.
0: Δεν ξέρω
1: πού δεν ξέρω, τι να σου πω.
0: Λέω ότι με αυτά που βλέπω δεν είναι για να καβαλάς μηχανή. Ό,τι και να φορέσεις, πανοπλία να φορέσεις, δεν είσαι προστατευμένος.
1: Τέλος, μην το συζητάς, στεναχωρέθηκα πολύ για το παλικάρι.
0: Θα σου πω ένα σημείο. Το θυμάσαι το Μπουντρούμ.
1: Πώς το θυμάμαι το Μπουντρούμ.
0: Μπράβο. Υπήρχε διάζωμα.
1: Όχι, ρε, φεύγανε απέναντι.
0: Θυμάσαι πόσο κόσμο είχε χαθεί.
1: Σκοτώθηκαν εκεί. Ναι. Και μέσα στη Σούρα και όλα εκεί μετά.
0: Α, στη Σούρα και τα Μούρα, ρε.
1: Πόσο... Ναι, ρε, άμα πιει και φύγει τα αντανακλαστικά δεν έχει, σκοτώνεσαι πιο εύκολα. Αυτό λέμε. Στη Σούρα πάνω.
0: Δεν διαφωνώ.
1: Δύο ποτά να πιει.
0: Με το που μπήκαν οι μπάρες, γλίτωσε κόσμο.
1: Αυτό λέμε, ρε, κόκκινε. Τους είπανε τους ανθρώπους εκεί στα Γιάννενα, κοιμήθηκε και ο κοινοτάρχης, πώς τον λένε, ούτε τον ξέρω τον άνθρωπο, κοιμήθηκε και ο δήμαρχος.
0: Δήμαρχος, δε, τι κοινοτάρχης, τα Γιάννενα μεγάλη πόλη.
1: Δεν έχουν περιφέρεια εκεί, δεν έχουν περιφέρεια.
0: Δεν ξέρω.
1: Περιφερειάρχη, δεν έχουν. Δεν έχει περιφέρεια, δεν έχει εκεί.
0: Περιφέρεια νομίζω ο Ιωάννης, πιθανότητα.
1: Αυτοί άμα δεν πάρουν ΕΣΠΑ γενικά, δεν κάνουν έργο. Οπότε...
0: Γρηγόρη, πες του Ball Boy, τέλος. Κόνους έχουν πλέον που η μπάλα είναι πάνω. Αυτό θεωρεί.
1: Θα ζήσουμε να θυμόμαστε τα Ball Boy δηλαδή.
0: Θωμά, μη μου το δείχνεις αυτό γιατί ένα ίδιο αυτοκίνητο χτες με γύρισε στο μυαλό και θα έκανα ζημιά.
1: Τι έπαθες, ρε?
0: Τίποτα, ένα σκεφτές.
1: Ποιος φταίει?
0: Αυτός.
1: Σκεφτές μου είπες, ποιος έφταιγε?
0: Μου δείχνει, ρε παιδί μου, ένα αυτοκίνητο. Ας το δείξω, δεν άπεις τη μάρκα. Αυτό.
1: Καλό αυτοκίνητο.
0: Πολύ καλό.
1: Τι μου το δείχνεις?
0: Το οδηγά ένα πιτσιρικάς.
1: Εκεί λοιπόν.
0: Πάω για καφέ σε ένα παραλιακό Σοφούλη. Καταλαβαίνει σε ποιο?
1: Όχι.
0: Στο Ζαζού.
1: Γιατί το έτσι Ζαζού.
0: Λέω, ρε παιδί μου.
1: Παοξίδικο είναι αυτό.
0: Τι παοξίδικο, ρε. Πάω για καφέ εκεί και γυρνάω μετά για να πάω με την οικογένεια για φαγητό. Ένα δρόμο εκεί να στρίψεις. Βλέπω έναν τύπο. Έχει αυτό το αυτοκίνητο σε μαύρο. Με άλλη πόλη πινακίδες, περνάει με κόκκινο. Δεν λέω τίποτα. Νεαρός. Με την κοπέλα του και τα λοιπά. Μπαίνει στο δρόμο για να φύγουμε προς την Όλγας. Αρχίζει τα ζιγζάκ χωρίς φλάσ, χωρίς τίποτα. Ρε φίλε, δηλαδή ειλικρινά σου μιλάει, θέλω να το σκοτώσω.
1: Γιατί δεν το σκοτώσει? Πιτσιρικάς είναι. Κόμενα είχε, καλό αμάξι είχε.
0: Να είναι άδειος ο δρόμος.
1: Όχι μόνο το πιτσιρικά τώρα θα τα βάλεις. Το πιτσιρικάς είναι.
0: Να σέβεται για αυτοκίνητο που οδηγεί και
1: πιτσιρικάς, πιτσιρικάς είναι. Άμα δεις πιτσιρικά, πιτσιρικά είναι. Πες του μια κουβέντα, πρόσεχε ρε πιτσιρίκο. Εντάξει.
0: Τον είπα.
1: Εντάξει.
0: Το κόκκινο το είδες, λέει, το πρόσεξα.
1: Εντάξει.
0: Τι να το πω εκεί πέρα.
1: Βρέχει γκόμενα πιτσιρικά, Μερσεντές, άστο να χάρει. Επειδή ζήλεψες εσύ
0: άμα
1: τώρα.
0: Άμα σε χτυπούσε.
1: Άμα με χτυπούσε, με χτύπησε. Ζήλεψες τώρα εσύ, επειδή έχει Μερσεντές και ωραία γκόμενα, εσύ έχεις την άλλη 400 ετών εσύ. 500 η άλλη.
0: Ποια είναι 400 ετών?
1: Ρε αγόρι μου, άλλο
0: αν
1: λέμε.
0: Αν η δικιά μου γυναίκα είναι 400 ετών, είναι δικιά σου πόσο είναι?
1: 500 ετών. 600 ετών.
0: Γιατί κάνεις το μάτι?
1: Εγώ δεν ζηλεύω όμως άμα περάσει.
0: Εσύ ζηλεύεις.
1: Τι να ζηλέψω? Το πιτσιρικά με την κόμενα. Ζήλεψε σε
0: μια
1: την καρούτα 17.000 ευρώ. Καρούτα πήρε αυτοκίνητο. Φορτηγό είχε άλλο στη Μερσεντές. Ζήλεψε.
0: Να το χαίρετε.
1: Να το χαίρετε.
0: Καλά κάνει.
1: Λοιπόν.
0: Να το σέβεται κιόλα σου.
1: Ρε κόκκινε πάει, επειδή γέρασες και ζηλεύεις, τώρα σε πήραξε ο πιτσιρικάς.
0: Δεν ζηλεύω.
1: Έκανε ζιγζάκ ο πιτσιρικάς. Ξέρει να οδηγά και έκανε ζιγζάκ. Εσύ δεν ξέρεις.
0: Τι ξέρει.
1: Εσύ κάνεις ζιγζάκ και άμα πιείς. Το ίδιο είναι.
0: Δεν πίνω.
1: Ζιγζάκ κάνεις και εσύ. Όταν έπινες, έκανες και εσύ ζιγζάκ.
0: Ούτε οδηγούσα όταν έπινε.
1: Τι έκανε?
0: Ούτε οδηγούσα.
1: Με αυτό με το πιλότο πήγαινε το αυτοκίνητο. Στο.
0: Δεν οδηγούσα.
1: Α, δεν οδηγούσε.
0: Μίλες πράγματα που δεν υφίσταται. Καλησπέρα παιδιά, επειδή είμαι στη δουλειά, παρακαλώ ενημερώστε με. Για τις καταιγιστικές εκκλήσεις του ΠΑΟΚ, ευχαριστώ εκ των προτέρων.
1: Καμία καταιγιστική. Κοροϊδεύει ο φίλος.
0: Όχι, σοβαρά μιλάει.
1: Κοροϊδεύει.
0: ΠΑΟΞΙΣ είναι.
1: Κοροϊδεύει, ρε. Κοροϊδεύει, ρε. Δεν πήρε χαμπάρι ότι κοροϊδεύει. Ξέρεις γιατί κοροϊδεύει? Γιατί είπε θα βγει ο Παπαμιμίκο Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη. Δεν βγήκε. Και περνάνε οι μέρες, περνάνε οι ώρες. Και ο ΠΑΟΞΙΣ είναι να πούμε σαν να μένα κάρβουνα. Κοροϊδεύει. Ιρωνικά το λέει. Δεν το πήρε χαμπάρι. Οι καταιγιστικέ εξελίξει που σημαίνει ότι δεν είδαμε καμία εξέλιξη. Αυτό θέλει να σε πει. Δεν το πιασε. Ρώτα τον. Ιρωνικά πες το λες, γιατί κανονικά.
0: Το ξεκίνησα σε κομπή, σε στείλει το μήνυμα. Πριν ξεκινήσουμε.
1: Ναι, στείλ τον, ρώτα τον.
0: Περίμενα.
1: Ρώτα τον.
0: Επειδή ξέρω τι ώρα ξεκινήσαμε.
1: Ναι.
0: Δες το λίγο. Επειδή ξέρει πολύ καλά τι έλεγα χορηγού και τα λοιπά.
1: Ω Χριστέ μου.
0: Όχι, εσύ κάνει τον πονηρό.
1: Όχι, Θεούλη μου, γλυκέ. Τι θες, ρε.
0: Κάνει τον πονηρό.
1: Διαβάζει ένα μήνυμα ηρωνικό. Δεν παίρνει χαμπάρι ότι είναι ηρωνικό.
0: Το μήνυμα ήρθε. Πριν ξεκινήσουμε τη θεματολογία της εκπομπής.
1: Ναι.
0: Δες τι ώρα ήρθε.
1: Ιρωνικό είναι.
0: Δες την ώρα.
1: Ναι. 15 και ναι.
0: Είχαμε ξεκινήσει τη θεματολογία.
1: Δεν είναι ηρωνικό.
0: Μπορεί και να είναι.
1: Μπράβο, σαΐνη μου.
0: Αλλά είναι υπαοξής λόγου. Μου φαίνεται παράξενο να ηρωνεύεται. Γιατί να το κάνει.
1: Καλά ρε κόκκινε. Ζεις σε παράλληλο
0: σύμπαν. Είπα μου φαίνεται.
1: Δεν κατάλαβες ότι 1,5 εκατομμύριο, 1,200 πόσοι είναι σε όλη την Ελλάδα. Παοξίδες. Αυτή τη στιγμή είναι. Άμα ανοίξει τις γραμμές και νωρίς και πες να βγουν οι παοξίδες, ξέρεις τα λένε. Θα βρίζουν την ΠΑΕΠΑΟΚ. Τι κοιμάται όρθια, περιμένουμε αυτό κτλ. Ιρωνικό είναι βρε το μήνυμα.
0: Δεν έχουμε ρεπόρτερ ΠΑΟΚ να το πούνε.
1: Βγήκε ποτέ ρε κανένας ρεπόρτερ ΠΑΟΚ στη δικιά μας την εκπομπή να πει τίποτα.
0: Ναι.
1: Πότε ρε.
0: Όλες τις φορές.
1: Πότε.
0: Πετροτός, Καστάνης.
1: Τι είπαν δηλαδή.
0: Ότι... Έχουν να δώσει είδηση.
1: Ωραία, τι είδηση να σε δώσει. Ότι οι παοξίδες ανυπομονούν. Αυτό δεν είναι είδηση. Αυτό είναι τοποθέτηση. Πες, δεν μπορώ να ξεχωρίσω το ηρωνικό με το κανονικό μήνυμα. Να τελειώνουμε. Δεν έχω την συνέστηση να το δω. Ηρωνικά μιλάει. Στείλ το μήνυμα στο διάλειμμα.
0: Μπορεί να έχει δίκιο, ρε.
1: Έχει δίκιο, τι να έχει δίκιο.
0: Μπορεί και να έχει δίκιο.
1: Ε, θα έχω δίκιο.
0: Αυτό δεν γίνεται γρήγορα γιατί από λάθος κόρνερ μπορεί να μπει γκολ. Ενώ αν δώσει λάθος ελεύθερο, out δεν επηρεάζει το αποτέλεσμα. Ναι, επηρεάζει το στοίχημα όμως.
1: Εσύ το στοίχημα. Εμείς μιλάμε για το άθλημα και εσύ μιλάς για το στοίχημα.
0: Θέλουν διαφάνεια.
1: Εσύ το στίχημα, εκεί.
0: Θέλουν διαφάνεια.
1: Όχι. Το ποδόσφαιρο θα το φτιάξουν καλύτερα. Α, δεν του ενδιαφέρει το στίχημα. Για Ηρακλή να ρωτήσει τον συνάδελφό μας εδώ πέρα.
0: Να ρωτήσει τι.
1: Καμιά μεταγραφή, κανένα αυτό, τίποτα.
0: Αν είχε θεσμό.
1: Βγάλανε οι κομμουνιστές καμιά ανακοίνωση για τον κόντι, τίποτα.
0: Θα ανακοινωθούν αυτή τη εβδομάδα 9 μεταγραφές.
1: Αλήθεια λέει η Μπαμπαλέλα. 9 μεταγραφές μαζί δηλαδή.
2: 9, εντάξει, δεν ξέρω. Μπορεί να είναι 8, μπορεί να είναι 9.
1: Εντάξει, δεν μας πειράζει, δηλαδή πολλές.
2: Ναι.
1: Με τον κόντι καλά,
0: λες να μην ξέρω, δηλαδή.
1: Όχι,
0: το... έκανε τον πονήμα, αλλάζει κουβέντα κατευθείαν. Λες να μην ξέρω.
1: Δεν ξέρω, άμα ξέρεις, πού να ξέρω.
0: Σου έδειξε ότι ξέρω.
1: Εκεί να σε βάλω 10 στο διαγώνισμα, τι θα σε κάνω τώρα.
0: Να σε
1: βάλω 10 μέτρη στο διαγώνισμα που ξέρεις.
0: Πώς μπορεί να είσαι. Με ρωτάς κάτι.
1: Κομμουνιστές δεν μίλησαν για τον κόντι.
2: Να μιλήσουν.
1: Σοβαρά μιλάς. Τον ακροδεξιό στην οικογένεια.
0: Ο Ηρακλής είναι πάνω από όλα. Ο Ηρακλής είναι πάνω από όλα.
1: Ο Ηρακλής πλέον έγινε μούγκα απ' όλα.
0: Ο Ηρακλής είναι πάνω από όλα.
1: Μούγκα απ' όλα.
0: Εσύ είσαι λούγκρα απ' όλα.
1: Έλα. Μούγκα απ' όλα.
0: Λούγκρα απ' όλα.
1: Μούγκα απ' όλα και με τον Ρώσο. Μούγκα απ' όλα και με τον
0: Κόντι.
1: Δύο φορές μούγκα.
0: Λουκριτία.
1: Εσύ λέγε. Δύο φορές κάνατε την πάπια. Μια με τον Κόντι.
0: Φράσει τι
1: γόβε. Μια με τον Κόβι Μούγκα και μια με τον Ρώσο Μούγκα.
0: Και ψιλοτάκουνε.
1: Ναι, είμαστε,
0: είμαστε
1: παραπληροφορημένοι. Καλός ο Ρώσος, καλός.
0: Άρο Βαρκάρης.
1: Καλός ο Ρώσος.
0: Άρο Βαρκάρης.
1: Παραπληροφορημένοι είμαστε.
0: Πού σε ρε Αντωνιάδη να τον πάρει να τον κάνει.
1: Σπιτσοτάκης μέχρι να πεθάνετε.
0: Πέντε παραδιό. Κάντε αβάτα το ψιλο, κάνε αβάτα. Κάνε αβάτα.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Η ώρα είναι 4.
6: Ώρα για σεμέντο από την Tetralux. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο 0.
7: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
8: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Tetralux έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο 0. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
6: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
8: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
9: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
10: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Μπασβαρέλα. Στα νέα πρόστιμα για μετακίνηση χωρίς εισιτήριο στα μέσα μαζικής μεταφοράς τέθηκαν ήδη σε ισχύ, με στόχο τη μείωση των παραβατών στα 100 ευρώ πλέον το πρόστιμο αντί για 36 για όσους δεν κόβουν εισιτήριο. 7 βουλευτές και 150 στελέχη αποχώρησαν από τη Νέα Αριστερά με αποτέλεσμα τη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος. Οι αποχωρήσαντες κάνουν λόγο για δύσκολη αλλά αναγκαία απόφαση, εκτιμώντας ότι ο κύκλος που άνοιξε πριν από 2 χρόνια έχει φτάσει στα όρια του. Όσοι προσπαθούν να διαδεχθούν τη 17 Νοέμβρη θα πάνε στη φυλακή και πρέπει να το γνωρίζουν, είπε μεταξύ άλλων ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης με αφορμή την αποφυλάκηση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Άνοδος στο 5% σημείωσε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Μάιο συγκριτικά με το 4,6% του Απριλίου σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Συναγερμός σήμανε στις αρχές μετά την απόδραση κρατουμένου από τις φυλακές Κορυδαλλού. Όπως προκύπτει, πρόκειται για 48χρονο Αλβανό, για την υπόθεση μάλιστα συνελήφθησαν 2 σοφρονιστικοί υπάλληλοι οι οποίοι κατηγορούνται για απελευθέρωση κρατουμένου. Την τελευταία του πνοή, σε ηλικία 75 ετών, άφησε ο πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και δημοσιογράφος Νάσος Αθανασίου. Διατέλεσε βουλευτής από τον Μάιο του 2012 ως το 2023, όταν και εντάχθηκε στη Νέα Αριστερά, ενώ εργάστηκε στην ΕΡΤ, αλλά και στον τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα. Θα διακοπεί απόψε η κυκλοφορία στον Περιφερειακό από τις 11 το βράδυ ως και τα ξημερώματα της Τετάρτης στις 5 η ώρα το πρωί, στο ρεύμα προς ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων στο ύψος του κλάδου εξόδου προς Ευκαρπία κοντά στο δημοτικό γήπεδο. Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε από σήμερα και ως τις 15 Ιουνίου το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που φέρνει αλλαγές στα τυχερά παιχνίδια, φυλάκιση έως και 10 χρόνια αλλά και υπέρογκα πρόστιμα για παράνομο στοιχηματισμό. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 6, όλες οι ειδήσεις σήμερα στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο Μετρόπολης και στους 95 και 5 των FM. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής της Κακομοίρας. Καλό σας απόγευμα.
11: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
12: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
13: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
12: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
9: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
14: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι στάση. Κάθε έργο είναι μια δέσμευση, μια λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα, τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
15: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,09 €. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 2,32. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 29% φθηνότερα, 95 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
16: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
17: New York College. Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
16: www.nyc.gr.
18: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
19: Τριανταφυλλίδες τους Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
18: Με pet friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
19: Έπιπλα Τριανταφυλλίδης. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. Τριανταφυλλίδης furnitures.gr.
20: Στο το Mediterranean College. Προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
21: Στο πάρι, σουτάρι και... Ωι, μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
22: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
23: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Κι εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
24: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
23: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
25: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
26: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
25: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
26: Και?
25: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
26: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
25: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
27: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
28: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
29: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
30: Έως το Σάββατο, πατάτες Κύπρου σε δίχτυ και καρπούς για μίνι 20% φθηνότερα. Κατεψυγμένα προϊόντα Αλφα, 1+1 δώρο. Ακόμα, μπύρα Μύθος Οκτάδα κουτί, τώρα μόνο 6,25.
29: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
31: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
32: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.

0: Επιστρέψαμε με Θάναση Πολίτη πλέον στη ρύθμιση των οίκων και όπως κάθε μέρα και σήμερα είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη. Εκεί διάγραφε το οριστικά και χωρίς σκοπό το παλιό σου αυτοκίνητο, γρήγορα και χωρίς σκοπό, εύκολα και αξιόπιστα. Τι χρειάζεται? Ένα τηλεφώνημα στο 18133. Έχοντας την άδεια κυκλοφορία στα χέρια και όλα τα υπόλοιπα θα αναλαμβάνουν οι αδερφοί Κωνσταντινίδη. Επαγγελματισμός, ταχύτητα και η καλύτερη τιμή της αγοράς. Αν θέλετε οριστική διαγραφή του αυτοκίνητου σας, αδερφοί Κωνσταντινίδη, καλέστε τώρα στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr. 9.55 κενό. Το μήνυμα στο 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς. Μετρόπολης 95.5 στο inbox του σταθμού, σελίδα μας στο Facebook. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνήσετε με την εκπομπή, να σχολιάσετε αυτά τα οποία λέμε τον Κωστή, να πείτε οτιδήποτε θέλετε σχετικά με αυτήν ή ό,τι άλλο σας απασχολεί. Τώρα, αν αναρωτιέστε πώς μπορείτε να ανανεώσετε την όψη του σπιτιού σας και ταυτόχρονα να μειώσετε τις ανάγκες θέρμανσης και κλιματισμού με το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex σε μεγάλη ποικιλία σε υφές και σε χιλιάδες αποχρώσεις για υψηλή αισθητική αποτέλεσμα και προστασία, υπάρχει το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης της Vitex για ένα σπίτι πιο όμορφο, πιο προστατευμένο, πιο ενεργειακά αποδοτικό. Από το Κοσμάγλου που εδώ και 50 χρόνια έχει αναγάγει το χρώμα, τη διακόσμηση και τα δομικά υλικά σε επιστήμη, με υψηλή τεχνογνωσία, εξειδικευμένη γνώση, πρωτοποριακές εφαρμογές και υλικά, δίνει value for money λύσεις και αξία στις επιλογές σας με τα καταστήματα τα οποία έχει, γιατί η εξέλιξη συνεχίζεται. Λοιπόν, τελευταία είδηση έχουμε από το κύπελο Ελλάδος που υπάρχει μεγάλη αλλαγή στον κανονισμό που προωθεί τους νεαρούς. Αν θυμάσαι, ήταν υποχρεωτική η συμμετοχή τουλάχιστον 2 νεαρών.
1: Τώρα τι έγινε?
0: Τώρα στον πάγκο θα βρίσκονται 4 ή 5 νεαρούς.
1: Ας στον πάγκο ρε μπρος, στην ομάδα ποιοι θα παίζουν. Στην ομάδα ποιοι θα παίζουν, ας στον πάγκο. Ξέρεις?
0: Στον πάγκο θα κάνουν τουλάχιστον 5 νεαροί, ανεβαίνει.
1: Βρε, στον αγωνιστικό χώρο θα υποχρεώ να βάλει τρίτον.
0: Όχι.
1: Όχι. Άρα τρίγες. Στον πάγκο.
0: Υποχρεωτικά παίζει για ένας. Θα αλλάξω και αυτό κάτι είναι.
1: Άσε με.
0: Δεν ωφέλει, απιστεύεις.
1: Τρίχες.
0: Καμία.
1: Θα παίζουν τρεις κάτω των 21 ετών. Τρεις. Το μπάγκο και το μάγκο. Τρεις. Μη σου πω τέσσερις. Τους κάνω εγώ να κάνω ακαδημίες όλοι. Τι κοιτάς εκεί τώρα, γιατί είναι η ώρα του Ζαχάριος, τι είναι?
0: Καθόλου.
1: Τι σταμάτησε?
0: Μηνύματα βλέπω.
1: Τράβα και έναν αργυλέ να πούμε. Μηνύματα βλέπω.
0: Και εμένα έρχονται και μου μιλάνε πολλές επιβάτες, λέει, όταν τρώω στην τραπεζαρία επιβατών, αλλά δεν τις διώχνω.
1: Ναι, είναι ασέβεια όταν κάθεσαι και τρως να έρχεται όλος να σε μιλάει και να σε πιάνει κουβέντα ενώ εσύ μασάς. Είναι ασέβεια. Και όποιος το κάνει αυτό είναι κάφρος. Εντάξει. Δεν είναι κάφρος αυτός που θα του δώσει γροθιά. Κάφρος είναι αυτός που κάθεται ένα τέταρτο, τρώει ο άλλος και το μιλάει πάνω από το κεφάλι.
0: Είμαι φίλος μου.
1: Ναι.
0: Ούτε φίδι δεν σε πλησιάζει.

0: την ώρα του φαγητού.
1: Ναι.
0: Τόσο σημαντικό είναι.
1: Φαντάζομαι πώς εξοργίστηκα σήμερα.
0: Είπα όχι.
1: Με τον καραβανά ήρθε ο γέρος απάνω μου να με μιλάει ένα τέταρτο.
0: Υπάρχει ακινητοποιημένο όχημα στον περιφερειακό μετά το τούνελ από ανατολικά προς δυτικά.
1: Είδες που το κατάλαβα. Ή κάποιος θα χάλασε ο Βουκαράς ή τρακώνει θα έγινε. Για να υπάρχει τέτοια. Είναι μη σου τύχη κέντα. Ο μπροστινό σου, ξέρω εγώ, 5 χιλιόμετρα πιο μπροστά, να χαλάσει τα αμάξια που συμβαίνει. Χάλανε τα αυτοκίνητα. Ή να τρακάρει. Κάηκες. Οπότε τον περιφερειακό δεν τον πολύ χρησιμοποιούμε. Όταν το κάνουν ο Μυτιλινέος, θα το κάνει, θα το κάνει flyover και θα είναι αούτομπανκ να πούμε. Τότε μάλιστα.
0: Θα το δω επί το έργο.
1: Πώς?
0: Να το δω επί το έργο.
1: Να το δεις.
0: Έχω μερικές συστάσεις.
1: Τι ενστάσεις έχεις?
0: Έχω την αίσθηση ότι εξυπηρετεί μόνο τον δρόμο του πανοράματος. Εγώ θα προτιμούσα να γίνει διαπλάτηση του περιφερειακού, που γίνεται ούτως ή άλλως για να πατάνε τα πέλματα.
1: Αφού γίνεται διαπλάτηση.
0: Να τελειώσω. Έχω εικόνα από το έργο.
1: Τι έχεις εικόνα?
0: Από το έργο.
1: Πήγες και το είδες? Σταμάτησες με αλάρμ?
0: Το έχω δει πολλές φορές. Δεν χρειάζεται να έχεις.
1: Πού το είδες δηλαδή?
0: Δηλαδή, με συγχωρείς, δεν έχεις διανύσει την πόλη, τον περιφερειακό, για να πας.
1: Ναι, και οδηγάω όμως. Είμαι συγκεντρωμένος και οδηγάω. Δεν κάνω.
0: Όσο συγκεντρωμένος.
1: Δεν κοιτάω τον δρόμο. Να κοιτάω τον δρόμο, θα καρφωθώ μπροστά να πούμε. Πώς θα το. Θα μελετάω τον δρόμο και τα πέλματα
0: δεν βλέπεις ότι έχουν σκαφτεί μέχρι πέρα και το βουνό και τα δέντρα και χιλιάδιο και πτυνιάδιο.
1: Όχι, κόκκινε, κοιτάω τον δρόμο, μην τρακάρω εκεί την ώρα. Άμα κάθομαι και βλέπω το βουνό, μετά
0: πρέπει
1: δω καμιά.
0: Πρέπει να είσαι ο μοναδικός που το έχεις δει.
1: Γι' αυτό τρακαίνετε κάθε εβδομάδα πέντε νοματέ.
0: Δεν έχω τρακάρει κάθε φορά στον περιφερειακό.
1: Εντάξει, δεν είπα να τρακάρεις, δεν να μην τρακάρεις. Άμα κάθεις και χαζεύεις δεξιά αριστερά.
0: Ρε φίλε, αν κολλήσει στην κίνηση, κοιτάς και δεξιά και αριστερά. Δεν θέλει να κάτσει από το παρατήρι.
1: Μάλιστα. Α, εσύ να κολλάς το βλέπει.
0: Ξέρεις πότε γίνονται τα περισσότερα ατυχήματα?
1: Πότε?
0: Όταν γίνεται ένα άλλο ατύχημα και σταματάνε τι έγινε.
1: Αφού είστε περίεργοι.
0: Οι κουτσομπόλιδες.
1: Είστε. Είστε.
0: Ενώ εσύ δεν είσαι.
1: Με δουλειά μου είναι.
0: Ναι, είσαι κουτσομπόλιδες.
1: Εκτός δουλειάς δεν είμαι καθόλου κουτσομπόλης, σε πληροφορώ. Εκτός δουλειάς εσύ κουτσομπόλης. Έχει τίποτα άλλο θα ανοίξει γραμμές, γιατί σε βλέπω το ζάχαρο πήγαινε 80.
0: Γρηγόρη, από
1: δυτικά προς ανατολικά.
0: Περίμενε.
1: Θα κάνει καμπύλη.
0: Περίμενε,
1: σαν τα στήθια της Σίντι Κρόφορ θα κάνει καμπύλη. Η γλυκοζιωμένη να πούμε, ναι.
0: Έρχεται μήνυμα τώρα, άντε να βγάλω άκρη τώρα.
1: Άντε.
0: Γρηγόρη, από δυτικά προς ανατολικά είναι το σταματημένο, όλος ο περιφερειακός από δυτικά προς ανατολικά. Μέχρι με το παλιό τούνελ είναι σταματημένα. Τώρα εγώ τι να πιστέψω?
1: Επειδή δεν έχεις ρεπόρτερ, μην πιστεύεις κανέναν.
0: Όχι, εγώ πιστεύω το χάρτη που βλέπω.
1: Τι χάρτη βλέπω?
0: Προσδυτικά είναι το ποντιλιάρισμα.
1: Μάλιστα.
0: Το βλέπεις?
1: Έγινε και έχεις αλλάξει πολλά επαγγελματικά. Τώρα είσαι και συγκοινωνιολόγος.
0: Υπάρχει το Drive Thes, είναι μια εφαρμογή η οποία υπάρχει σε πάρα πολλές χιλιάδες κινητά και δείχνει που είναι το ποντιλιάρισμα.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει. Είναι. Από ανατολικά προς δυτικά.
1: Τότε δεν θες,
0: και έχει ένα μικρό ποτηλιάρισμα από άνω Τούμπα μέχρι Κωνσταντινοπολίτικα.
1: Μπράβο.
0: Είναι πολύ μικρό το κομμάτι.
1: Αυτό είναι, τελείωσε.
0: Προς τα που λέει εδώ πέρα το τι είναι το ποτηλιάρισμα.
1: Δεν με απασχολεί, κύριε Πούτσο.
0: Εδώ.
1: Δεν με απασχολεί.
0: Τι γράφει?
1: Δεν με ενδιαφέρει.
0: Τι γράφει?
1: Προς δυτικά.
0: Γράφει προς ανατολικά?
1: Δεξιά τι λέει?
0: Είναι τονισμένο. Θα το είχε χρωματισμένο.
1: Δεξιά τι λέει?
0: Θα ήταν έντονο, ρε, άμα είχε και προς δυτικά.
1: Αφού θα πέσει σε κέντα πάλι.
0: Καμία κέντα.
1: Πάλι σε κέντα θα πέσει. Άσε τώρα να πάει στο διάλογο. Μην κάνει τώρα έξω.
0: Δεν το βλέπει. Πού είναι κόκκινο?
1: Βρε.
0: Ορίστε.
1: Βρε σε κέντα θα πέσει. Άσε το να πάει στο διάλογο. Μη.
0: Εδώ. Κωνσταντινοπολίτικα. Από Κωνσταντινοπολίτικα.
1: Πώ θα πες?
0: Μέχρι 40 εκκλησικέ.
1: Άστο. Θα πέσουμε σε κέντα.
0: Πώς λέγονται?
1: Κωνσταντινοπολίτικα.
0: Ωραία. Ορίστε. Και το άλλο είναι.
1: Ναι.
0: Πολύ μικρότερο σημείο.
1: Μάλιστα.
0: Στέλνει και φωτογραφία ο φίλος μου.
1: Ναι. Πες και εσύ σαν τον Μπούζα. Επειδή δεν θέλουμε να πληρώσουμε ρεπόρτερ, καλύτερη ρεπόρτερ είστε εσείς. Άντε, πες το. Ούτε έμφυα να πληρώσω. Είχα σε πληρώσει τίποτα. Μπράβο, πες. Η καλύτερη, οι πελάτες είστε εσείς. Πες το.
0: Αυτός είχε άλλη ενημέρωση.
1: Ναι.
0: Από άλλη εφαρμογή.
1: Α. Τι, λάθος είναι το λουλού.
0: Δεν ξέρω ποια εφαρμογή είναι σωστή.
1: Δηλαδή οι εφαρμογές διαφωνούν, αυτό θες να πεις?
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Τι να κάνω εγώ τώρα.
1: Και εσύ τώρα με τον αδειόμορφο θες να στείλεις τον κόσμο. Σε κέντα θα πέσουμε, σου λέω μη. Εδώ διαβάζουμε το χορηγό λάθος. Θα κάνουμε το συγκοινωνιολόγο. Άστο να πάει στο διάλογο. Άστο σε λέω.
0: Ποιο χορηγό διαβάζουμε λάθος?
1: Πρέπει να πάει στην Ευχή τώρα. Θα αρχί... Πάλι στο λέω, σε κέντα θα πέσω. Πάρε τις γραμμές. Άνοιξε τις γραμμές.
0: Πες το τηλέφωνο.
1: 2-31-0-90-90-90. Σαρώνει ο Τσίπρας στις εκλογές.
0: Εσύ πιστεύεις δημοσκοπής,
1: δηλαδή. Γιατί να μην πιστέψω.
0: Όταν
1: σε βγάζω ραδιόφωνο πρώτο καλέ είναι.
0: Εγώ έχω μια απορία.
1: Σε ρωτάω.
0: Έχω μια
1: απορία. Όταν το βγάζω 15% την εκπομπή του, είναι καλέ οι δημοσκοπήσει.
0: Οι δημοσκοπήσει
1: τώρα που βγάζω τον Τσίπρα δεύτερο.
0: Απαντάω.
1: Και το κόμμα του το Πασόκ.
0: Απαντάω.
1: Είναι τέταρτο.
0: Απαντάω.
1: Απάντα, ναι.
0: Το κόμμα μου.
1: Γιατί αμφισβητήσει τι δημοσκοπήσει.
0: Λέω.
1: Γιατί.
0: Οι μετρήσει του ραδιοφώνου, γιατί σε βλάκα για αυτό που είπε.
1: Ναι, ναι.
0: Γίνονται κάθε πότε.
1: Δεν ξέρω, κάθε 15 μέρες.
0: Μια φορά το μήνα.
1: Όχι, κάθε 15 γίνονται. Μια φορά το μήνα, κάθε 15.
0: Οι δημοσκόπησεις κάθε πότε γίνονται. Κάθε μέρα.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί δεν δίνουν τα λεφτά να πληρώσουν τα δάνεια το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία και δίνουν λεφτά για δημοσκόπησεις.
1: Γιατί γουστάρουν, θα σε ρωτήσουν.
0: Φυσικά, εγώ τα πληρώνω.
1: Πάρε κανένα μανούρα, μα σου βαστάει.
0: Το λέω τώρα, τα δημόσια.
1: Σε έκανε τα μούτρα από κρέας.
0: Καλά. Εσύ ναι. Πες ότι είναι άξιση συγχαρητηρίων.
1: Μια χαρά είναι. Θα σε ρωτήσουν.
0: Καλησπέρα, έχει γραμμές ελεύθερες, ναι.
1: Ναι, δύο γραμμές ελεύθερες και τέσσερις που βαράνε, έξι συνολικά γραμμές. Καλησπέρα, μάλιστα.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, κύριε.
2: Γρηγόρη, έχεις ένα μεγάλο λάθος.
1: Οχ.
0: Ακούω.
2: Τι ξανακοιτάξεις το κινητό. Σε άκουσα από την αρχή και από τα διαβατά αυτή τη στιγμή είμαι στη Βούλγαρη.
0: Και πώς έγινε αυτό.
2: Και μέσα από την πόλη και από τη flyover είναι όλα κλειστά.
0: Εγώ σου μίλησα για μέσα από την πόλη ότι είναι καλά.
1: Σε λέω σε κέντα θα πέσει.
0: Σου είπα εγώ βγάλ ότι μέσα στην πόλη είναι καλά.
1: Βγάλ τα πέρα τώρα.
2: Άκουσα ότι γίνεται χαμός μόνο από το περιφερειακό.
0: Όχι δεν είπα. Είπα στο... Στείλανε μήνυμα. Άκου λίγο. Στείλανε μήνυμα ότι υπάρχει πρόβλημα στον περιφερειακό.
1: Οχ.
2: Ναι.
0: Και το αναφέραμε.
2: Δεν σου είπα. Και τώρα σε ξανακούω και λες είναι ένα μικρό κομμάτι.
0: Μα σου
2: μέχρι και στο κόσμο, μέχρι και στο κόσμο είναι σταματημένα.
0: Μάλιστα.
2: Ας το κινητό.
0: Ποιο κινητό ρε φίλε.
2: Δίκιο στο Ραπτόπουλο. Δίκιο στο Ραπτόπουλο. Αν και είμαστε Ηρακλήδης, δεν πειράζει.
0: Το μυαλό δεν μιλήσε. Είναι... Στο δρόμο το βρήκες ή κρατούσε ομπρέλα.
2: Ποιο?
0: Του όταν έβρεχε μυαλά, λέω, κρατούσε ομπρέλα.
1: Παλιό είναι αυτό.
2: Εγώ?
1: Είναι.
0: Ναι.
1: Παλιό χιούμορ. Παλιομοδίτικο χιούμορ. Άστο.
2: Άστο, άστο, Γρηγόρη, άστο.
1: Παλιομοδίτικο. Άστο.
0: Τρομερή απάντηση.
2: Δίκιο έχει ο άλλος. Δίπλα σου.
0: Εγώ τουλάχιστον μπορώ να δω το κινητό. Εσύ μάλλον δεν έχεις. Να το δεις. Παρακαλώ.
1: Είσαι και γεννής.
0: Εγώ είμαι γεννής.
1: Και λάθος πληροφορίες και αγεννής.
0: Ποια είναι η λάθος πληροφορία.
1: Σε λέει ο άνθρωπος γίνεται χαμός.
0: Είπα ναι, την εφαρμογή που το γράφει.
1: Ναι.
0: Είναι συγκεκριμένη.
1: Ναι.
0: Και λέει συγκεκριμένα πράγματα. Ναι. Εσύ πες ότι δεν ισχύει.
1: Εγώ λέω δεν ισχύει.
0: Ναι.
1: Η εφαρμογή. Πάμε επόμενη γραμμή. Ναι. Μάλιστα. Ο άλλος είναι στον δρόμο. Ξέρεις εσύ από εδώ από το ράδιο. Πάτσε στο κουμπί.
0: Δεν ξέρω.
1: Άντε,
0: είπα από την drive θες. Γράφει αυτό.
1: Από το drive-in μάλλον είναι. Drive-in. Πάμε επόμενη.
0: Έχεις εμπειρίες.
1: Έχει, ναι. Καλησπέρα, ναι. Καλησπέρα.
0: Με την Άντια.
1: Έλα, άιτε. Καλησπέρα.
3: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Ναι, ναι.
3: Ναι, ναι. Κατευθύνομαι στο δρόμο της Χαλκιδικής και έχει δίκιο προηγουμένως. Η ουρά είναι από το κόσμος, εντάξει, μέχρι το Παπαγεωργείο.
1: Πω.
3: Λοιπόν, δεύτερο. Ανοίξατε ένα θέμα για την οδήγηση. Έχω κάνει πάνω από 5 εκατομμύρια χιλιόμετρα. Και σας κάνω και live, τώρα πάω σε εξωτερικό μου στη Χαλκιδική.
1: Ωραία.
3: Σε κάνω και live περιγραφή τώρα. Πρόσεξε να δεις τι έχω δίπλα μου. Το γιώτα φορτηγάκι, χικαπανί, δεν λέω το τέτοιο, τον αριθμό.
1: Χωριά της Χαλκιδικιώτης, ναι.
3: Χαλκιδικιώτης. Παντόφλα, η οποία είναι καφέ, η οποία μέσα τον είχε είναι πράσινο γυρισμένο σαν το γήπα. Ρίχα γυρισμένη με την αλυσίδα του νεκροταφείου και το μικρό δάχτυλο μέσα στη μύτη. Τον έχει χτυπήσει ο ήλιος και κοιμάται όρθιος. Όρθιος. Και αυτός ο άνθρωπος τώρα, εντάξει, πάει στο σπίτι τώρα, καθαρίζει κάνα 2-3-5. Γι' αυτό γίνονται τα ατυχήματα, γιατί δεν υπάρχει τροχέα.
0: Εσύ δηλαδή βγαίνεις στο δρόμο από δυτικά προς ανατολικά.
3: Ναι.
0: Είχε αποτηριάσμα.
3: Είχε από το Καλοχώρι κοντινέ.
0: Ναι.
3: Από το Καλοχώρι.
0: Ωραία. Ωραία. Στον
3: περιφερειακό.
0: Ερώτηση θέλω να σου κάνω. Ρε πολιτή, ερώτηση θέλω να σου κάνω.
3: Ναι, πες αγόρι.
0: Γιατί λένε διάφορα. Είχε μποτιλιάρισμα από δυτικά προς ανατολικά.
3: Όχι.
0: Άρα...
3: Πολύ λίγο στο Παπαγεωργείο.
0: Άρα, λέει, από... λάθος, άρα είναι λάθος η εφαρμογή του φίλου.
1: Η εφαρμογή είναι για κλωτσιές από την
0: κατάλαβα. Όχι δική μου.
1: Ναι.
3: Κόκκινε, άκουσε λίγο να δεις. Όλες αυτές οι εφαρμογές
1: για
3: είναι για να μην εξοργίζεται ο κόσμος. Εντάξει, όταν εγώ περπατάω μες στην πόλη και θέλω να πάω από το σπίτι μου στο Καλοκόρι το πρωί, μία ώρα και δέκα λεπτά και έβγαλα γκόμενα στην κίνηση, τι άλλο να σου πω.
0: Εσύ να βγάλει γκόμενα λίγο δύσκολο.
3: Γκόμενα στην κίνηση, με κέρασε κουλουράκι.
0: Τι να σου κάνει ένα κουλουράκι.
3: Τι θες να μου πεις
0: τώρα. Τι να σου κάνει
3: ένα.
0: Εσύ θες ένα φούρνο ολόκληρο, πλάκα μου κάνεις.
3: Ναι, και μετά λες και το άλλο το έξυπνο. Να γινόταν διαπλάτηση. Τι διαπλάτηση να γίνει, ρε Κόκκινε. Είσαι μηχανολόγος, μηχανικός, γιατί γίνεται το flyover, ξέρεις. Ξέρεις, ρε Κόκκινε, γιατί γίνεται το flyover.
0: Κοίταξε, είσαι και ανόητος. Έχει,
3: εγώ είμαι ανόητος.
0: Έχει γίνει διαπλάτηση για να πατάνε τα πέρματα. Ναι ή όχι.
3: Ποια πέλματα, αφού με τις εγκαλάρωδες. Ποια πέλματα.
0: Άκου, για να μην σε βρίσω.
3: Ποια πέλματα.
0: Που θα πατάει. Που θα πατάει.
3: Που θα πατάει.
0: Που θα πατάει.
3: Που θα πατάει. Που θα πατάει.
0: Που θα πατάει ο flyover. Έχουν γίνει πέλματα.
3: Ο flyover, αδερφέ.
0: Έχουν γίνει πέλματα, ρωτάω κάτι.
3: Και να βγαίνει στον δρόμο της Αθήνας. Και θα μπουν και διόδια, πράγματα που δεν ξέρεις. Το flyover, λοιπόν. Θα μπαίνει ο γιούφτος επάνω με τα πλυντήρια και τα σίδερα, θα μένει από βενζίνη και θα φρακάρουν όλα. Γράψτε αυτό που σε λέω.
0: Τι σχέση έχει αυτό, αυτό που λες με αυτό που λέω, τι σχέση, εγώ δεν είπα όχι αυτό που λες. Είναι κάτι άλλο.
3: Μπράβο, γιατί λέω, έπρεπε να γίνει διαπλάτηση για τα πέλματα.
0: Η διαπλάτηση έγινε για τα πέλματα. Γιατί να μην γίνει για τον ίδιο τον περιφερειακό και να γίνει ο flyover.
3: Ρε Κόκκινε μου, ο περιφερειακός.
0: Δεν απαντάς.
1: Είναι να σε απαντήσει.
3: Είναι η μεγαλύτερη ρεμούλα που υπάρχει στην κοινωνία. Δεν το πήρες χαμπάρι.
0: Θα ήταν καλύτερος με ρεύματα παραπάνω, ναι ή όχι.
3: Ναι. Ναι.
0: Το λάθος.
3: Αλλά δύο ρεύματα δεξιά.
0: Το λάθος το δικό μου, πού είναι δηλαδή το για να καταλάβω.
1: Τα πέρματα.
3: Είναι ότι είπες ότι δεν έπρεπε να γίνει το από πάνω το flyover, ξέρεις τι σημαίνει.
0: Φυσικά.
3: Θα είναι δρόμος από πάνω. Στο χωριό μου έτσι λένε.
0: Είπα αντί για το flyover. Αν κάναν ρεύματα παραπάνω δεξιά και αριστερά, θα ήταν μεγαλύτερη ευκολία.
3: Πες μου, σε παρακαλώ, γιατί τα έβαλες με το πιτσιρικά με τη Mercedes.
0: Δεν τα έβαλα.
3: Γιατί?
1: Τι αν τα βάλω τη ζήλια του, ρε. Είχε την κόμενα την πιτσιρικά.
3: Ναι, επειδή είναι πιτσιρικά 27.
1: Είχε Mercedes, ήταν και ομορφόπεδο. Έκανε δίκδα.
3: 56-57. Γιατί τα βάλεις, αγόρι.
1: Πάμε τελευταία γραμμή για το ημίωρο.
3: Πήγε.
1: Ζήλεψε, ρε. Ζήλεψε. Φανερό είναι. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, φίλε.
4: Καλό καλοκαίρι, ραβ λίγο γρήγορα.
1: Ναι.
4: Να πούμε κανένα δύο πράγματα. Φιλανδός από το εξωτικό Ροβανιέμι.
1: Έλα.
4: Αύριο θα είμαι στις γειτονιές σου.
1: Ωραίος.
4: Θέλω να συζητήσουμε κάτι και να πάρετε, αν μπορείτε, να το κάνετε λίγο θέμα στις εκπομπές σας. Να πάρετε και την άποψη κάποιων νομικών. Πολλοί κόσμος παίζει στοίχημα. Λίγα πολλά περνάει την ώρα του από χόμπι, να βγάλει κάποιο κέρδος, διασκεδάζει να βλέπει κάποια μάτσα.
1: Ωραία.
4: Πότε θα γίνει ένας σύλλογος ανθρώπων αυτών που παίζουν στοίχημα, ώστε να μπορεί να καταγγέλει κάποια πράγματα στους ποδοσφαιρικούς αγώνες.
1: Να κάνουμε το κόκκινο πρόεδρο. Έχω να
4: βγάλει. Δεν μπορεί. Ναι. Να πούμε μερικά πράγματα.
1: Πες μου, τι.
4: Να πω συγκεκριμένα. Βάλανε το VAR. Οι διαιτητές στείνουν μοχαμπέτι που λένε στα χωριά με τους παίκτες για μία απόφαση. Κάρτες δεν βγάζουν με τίποτα. Βγαίνει αίμα. Δίνουν πέναλτι, δεν δίνουν κίτρινες για να μην δώσουν κόκκινη και πληρωθεί ο κόσμος. Όπως τον τελικό προχτές. Υπάρχει κανονισμός που λέει κίτρινη αν κάνεις πέναλτι και δεν την έδωσε για να μην πληρωθεί ο κόσμος κόκκινη.
0: Δεν υπάρχει αυτός ο κανονισμός.
4: Μισό λεπτό, αν δεν υπάρχει το συζητήσουμε.
0: Είναι περιπτώσεις που πρέπει να βγει κάρτα. Εδώ έπρεπε να βγει κάρτα και ήταν δεύτερη.
4: Υπάρχει κανονισμός, άλλαξε κόκκινη, αλλά ας μην επιμείνουμε σε αυτό. Να πούμε κάποια πράγματα. Με το VAR τρώνε ένα σωρό χρόνο. Καθυστερήσεις των ομάδων και των παιχτών όταν τις βολεύει το αποτέλεσμα δεν μπορεί να τις διαιτεύσει. Πρέπει κάποτε να καταγγέλλονται οι συμπεριφορές των διαιτητών γιατί έχουν δόλο. Από τότε που άρχισε ο κόσμος να παίζει γκολ. Κάνουν τα πάντα όλοι για να μην μπαίνουν γκολ στα παιχνίδια. VAR δεν είναι ότι ακυρώνουν ή μετράνε γκολ οριακά κτλ. Αυτό δεν έχει σημασία. Καλώς ή κακώς γίνεται και θα γίνεται πάντα. Δεν μπορεί όμως 10 λεπτά βαρ 2-3 φορές σε ένα ημίχρονο βαρ και να μου κρατάνε 2 και 3 λεπτά καθυστέρηση. Πρέπει να μετρέται ο χρόνος των βαρ σαν κενός. Δηλαδή αν μετρήσεις τον ποδοσφαιρικό χρόνο που παίζονται τα παιχνίδια δεν είναι ούτε 15-20 λεπτά καθαρά.
0: Τότε θα γίνει μπάσκετ όπως το λες εσύ.
4: Όχι, να μην γίνει μπάσκετ, να δοθεί εντολή στους διαιτητές να το επισπεύδουν. Δεν μπορεί να σφυρίζει φάουλ ο διαιτητής και να στείνει Μοχαμπέτη με τους παίκτες γιατί το έδωσε και τον έσβρωξε και να δείχνει την κάρτσα και το χτύπημα. Ο διαιτητής αποφασίζει, οι παίκτες εκτελούν. Κάποιοι παίζουν χρήματα. Αυτά πρέπει να πείτε. Πέρα από τα κοινωνικά και τα πολιτικά υπάρχει, να μην το πω βαριά και... Υπάρχει υπονόμευση και κοροϊδία στον πολίτη. Ο πολίτης καλός ή κακός έχει δικαίωμα να τζογάρει. Πρέπει να γίνει ένας σύλλογος επιτέλους με νομική προστασία και συνδρομή ώστε να αλλάξει κάποτε αυτό το ποδόσφαιρο γιατί δεν αντέχεται να το βλέπουμε πλέον. Δεν μπορώ εγώ να βλέπω τους διαιτητές. Να δίνει ένα πέναλτι και να κάνει να εκτελεστεί το πέναλτι 7 λεπτά. Πού πηγαίνει αυτός ο χρόνος. Με ποιο δικαίωμα στείνει Μοχαμπέτη ο διαιτητής με τους παίκτες και τρώει το χρόνο του παιχνιδιού. Και παίζει ο άλλος over και 3,5 να πούμε και δεν βλέπει ποδόσφαιρο. Και βαριόμαστε που ζούμε να πούμε. Πέρα από τα στοιχηματικά. Αυτό να μας δώσει κάποιες συμβουλές και κάποιοι νομικοί. Κάποτε πρέπει να γίνει, πας και βελτιωθεί αυτό το προϊόν. Δηλαδή δεν είναι κοροϊδά ο κόσμος να πληρώνουμε συνδρομές και τέτοια και να βλέπουμε και κάποιοι να παίζουν και στοιχήματα για να κονομάνε παράγοντες, παίκτες, μάνατζερ κτλ. Και ο κόσμος να κοροϊδεύεται κιόλας. Ας αφήσουν στον κόσμο τουλάχιστον να διασκεδάσει το χόμπι του, να το πληρώσει, να χάσει ή να κερδίσει τουλάχιστον αξιοπρεπώς. Κάποτε να γίνει θέμα αυτό το πράγμα. Πάει αυτό, γιατί υπάρχουν δικαιώματα. Ο πολίτης δεν έχει μόνο υποχρεώσεις. Ακόμα και ο τζογαδόρος έχει και δικαιώματα. Πείτε κάποτε αλήθειες μεγάλες, να ξυπνήσει ο κόσμος. Γιατί για να αλλάξουμε τα μεγάλα πρέπει να ξεκινήσουμε από τα μικρά. Δεν μπορεί να δεχόμαστε τα πάντα. Και μετά μας στέλνουν πάντα οι ξένοι, μας στέλνουν οι μεγάλες δυνάμεις, μας στέλνουν. Μας φταίνε τα φεγγάρια, μας φταίνε οι εξωγήινοι, μας φταίει η τύφλα μας η μαύρη, γιατί σαν πολίτες δεν διεκδικούμε τίποτα. Και ο τζογαδόρος είναι πολίτης. Καλός ή κακός έχει δικαιώματα. Να σταματήσει αυτή η κοροϊδία.
1: Φτάνει η γκρινιά, φτάνει.
4: Δεν είναι γκρινιά.
1: Φτάνει η βρεγκουμάρτζη,
4: και θέλω να σας προτείνω και ένα quiz.
1: Ναι.
4: Πριν 10 μέρες έγινε ο τελικός του Final Four. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
4: Θέλω να βάλετε ένα quiz να δούμε τι θα απαντήσει ο κόσμος.
0: Quiz ή quiz.
4: Ήταν εκεί παίχτες, παράγοντες, διαιτητές, μάνατζερ, ένα σωρό. Προέδροι, ιδιοκτήτες και τα
1: λοιπά. Προέδροι, κλείσε ρε.
4: Γίνανε και θέματα διάφορα, τα παίξανε και στις ειδήσεις, γίνανε και κάποιες συμπλοκές. Αν έκανε ένα ντου η Ιντερπολ, μπορείτε να μου πείτε στο τελικό αυτό που έγινε του Final Four του μπάσκετ, πόσες πτέρυγες καταστημάτων φιλοξενίας θα γέμιζε?
0: Γιατί?
4: Βάλτε ένα quiz να απαντήσει ο κόσμος. Σε τι κόσμο ζούμε, λοιπόν, και σε τι αθλητικό ζούμε.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, πολιτή, ένα μήνα έχεις μπαν.
1: Μπαν.
0: Μπαν. Ένα μήνα δεν βγαίνει, μην τυχόν και βγει ούτε για πλάκα.
1: Γιατί?
0: Γιατί έχω από δύο φίλους ταξιδίδες μηνύματα που λένε δύο οδηγοί μας από ωραίο στο Κωνσταντινοπολίτικα, κάνα μία ώρα και 20 λεπτά. Μου στέλνει φωτογραφία ο φίλος που με έστειλε και μου λέει. Στο κόσμο η ροή είναι κανονικότατη και μου στέλνει και φωτογραφία. Είπε το ένα ψέμα πίσω από το άλλο, έχει μπερδέψει κόσμο για να πουλήσει και πνεύμα. Και το άλλο πάλι από τα δυτικά, ο φίλος που μας έλεγε.
1: Είσαι για... κολλάει, ρε κόκκινε, δεν αντέχεις.
0: Εγώ δεν κολλάω.
1: Δεν αντέχεις.
0: Λέει ψέματα στον κόσμο.
1: Δεν αντέχετε εδώ.
0: Δηλαδή είσαι στον δρόμο εσύ και πιστεύεις τότε τον άλλον.
1: Όχι, θα πιστέψω τον ταξιτζή που 8 τους πήγανε καταγγελία.
0: Και άλλημα.
5: Η ώρα είναι 4:30. Μια προσφορά του νέου κταίου το Vision στο κέντρο της πόλης.
6: Δημήτρη, για πού το βάλες?
7: Πάω κέντρο.
6: Α, στην αγορά για ψώνια?
7: Όχι.
6: Λαδάδικα για φαγητό?
7: Όχι.
6: Παραλία για καφεδάκι?
7: Ούτε.
6: Πού πας στο κέντρο?
7: Το Vision για κταίο.
8: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο το Vision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
9: Μυρίζει λουχουδιά!
10: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
9: Πού πήγε πάλι!
10: Όπου και αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
9: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
10: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
5: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
11: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
12: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
11: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
12: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
14: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
15: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
17: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
16: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility. 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισες.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Τι έπαθες?
2: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
1: Ταυτότητα έχεις?
2: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
1: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
2: Έχω.
1: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
2: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
3: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
4: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Ε, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
4: Ποιος είναι!
6: Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
8: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213 011 0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
9: Carglass.

0: Άλλα 18 λεπτά απομένουν στη δική σας διάθεση, το 2310 και τα 390 είναι και πάλι δικά σας. Μπορείτε να τηλεφωνείτε οι φίλοι, έχει γραμμές ελεύθερες. Πάμε σε αυτούς που περιμένουν για να μην περιμένουν. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σου φίλε.
1: Κοίτα, θα βγάλεις τον μπαν από τον πολιτή, για ποιο λόγο? Γιατί σήμερα στην παραπληροφόρηση είστε 1-1. Έκανε και εσύ ένα ατόπιμα.
2: Μίλα κόκκινε.
0: Περιμένω να ακούσω τι έκανε.
2: Πες του, ρώτα τον, τι.
1: Και έβγαλες σαν είδηση, ενώ είσαι λάθος.
0: Ποια είδηση έβγαλε, φίλε, πες ποια.
1: Από φέτος παίζουν δύο κάτω των 21, όχι παραμένει ένας.
0: Είπα ότι θα είναι πέντε στον πάγκο, είναι όντως δύο. Ποια είναι, δηλαδή δεν μου λες. Να σε ρωτήσω.
2: Εντάξει, όχι μισά είναι.
0: Αυτό το πράγμα. Εγώ καταρχήν είπα δεν ξέρω, είπα για τους πέντε στον πάγκο. Να τελειώσω λίγο. Έχεις ανάγκη από δικηγόρο ή θες να μιλήσεις μαζί μου?
1: Όχι, γιατί μου λες είπες σαν δικηγόρο, μιλάμε.
0: Λοιπόν, σε ρωτάω κάτι, αυτό σου δημιουργεί πρόβλημα να πας σπίτι, να φας, να μπουν λεφτά στο σπίτι, να αργείς σε κάποιο ραντεβού?
2: Το κάθε σαρδάμ που κάνουμε εδώ.
0: Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο? Για
2: άμα κάνουμε εμείς σαρδάμ.
0: Αυτό το ψέμα που είπε για την κίνηση, τι σχέση έχει με αυτό το πράγμα?
1: Είπα ένα-ένα, δεν είπα μαζί.
0: Δεν με απαντάς. Τι σχέση έχει η κίνηση, το ψέμα που λέει για την κίνηση, με αυτό το πράγμα? Τι σχέση έχει, για πες μου.
1: Παραπληροφόρηση, δεν είπες εσύ.
0: Ρε θα με τρελάνεις, σε ρωτώ κάτι.
1: Εσύ δεν μου είπες
0: ότι... Τι σχέση έχει με το ότι δεν έχει κίνηση από δυτικά προς ανατολικά, με το ότι δεν παίζουν ένας παίκτης και θα παίζουν δύο?
2: Δύο θέματα έβαλε.
1: Σου απαντάω. Ότι είπες
0: τι θα πάθεις εσύ από το ότι παίζουν δύο?
2: Γιατί ο οδηγός τι θα πάθει, θα σκοτωθεί στον
0: δρόμο? Θα πλέξει την κίνηση.
2: Και τι θα πάθει?
0: Πλάκα μου κάνεις. Μπορεί να έχει ένα ραντεβού να το χάσει.
2: Και εσύ που είπες λάθος, μπορεί να έχεις μια λάθος πληροφόρηση. Και τι έγινε?
0: Ρε τι χάνει από αυτό που είπα εγώ?
2: Ιωάννης τι χάνει?
0: Τι χάνει?
2: Ναι.
0: Το χρόνο του.
2: Σοβαρά μιλάς?
0: Μπορεί να πρέπει να πάρει το παιδί του από τη σχολεία, από μια δραστηριότητα, από κάτι σοβαρό.
2: Το δικό του το λάθος είναι σοβαρό, είναι το δικό του.
0: Καταρχήν είναι σκόπιμο το δικό του, έχει διαφορά.
2: Α, αυτός κάνει σαρδάμ. Και λάθος, εμείς κάνουμε. Εντάξει, εντάξει.
0: Θες να κάνεις μόνο σε εκπομπή? Θες να φέρεις και τον πολίτη να κάνεις εκπομπή? Θες να κάνεις με τον πολίτη εκπομπή? Σε ρωτώ κάτι. Θες να κάνεις με τον πολίτη εκπομπή?
2: Τα κάποια σου φέρνουν νεύρα.
0: Κανένα νεύρο δεν έχω. Το ποιος έγινε. Έλα, ρε, κόφτη πλάκα τώρα, μπερδεύεις την κούτσα με την.
2: Μη, έγινες νευρικός, κόκκινε.
0: Καθόλου νευρικός.
2: Καθόλου
0: νευρικός. Τα μπερδεύσατε όλα τώρα.
2: Έγινες νευρικός.
0: Ασχολήσουμε τα κόμματα τώρα.
2: Γέρασες, κόκκινε, έγινες νευρικός.
0: Ότι γέρασα, γέρασα.
2: Γέρασε και έγινε νευρικό. Τα χάπια σε φέρνουν
0: εγώ να φαίνεται
2: νεύρα, να πούμε.
0: Εγώ το παραδέχομαι.
2: Να κάνει περισσότερο έρωτα, να μην έχει τόσα νεύρα. Έχει πολλά νεύρα. Α, κάνει μόνο εκπομπή. Κάθε ραβό που ζορίζεσαι, α, κάνει μόνο εκπομπή.
0: Δεν ζορίζομαι καθόλου.
2: Ζορίζεσαι.
0: Καθόλου.
2: Και οι ακροατές είναι τέτοιοι, να ξέρει. Είναι ανθρωποφάγοι, να ξέρει. Οπότε.
0: Του επιλέγει ή του ακροατέ?
2: Ναι, εγώ θέλω ανθρωποφάγου.
0: Ωραία. Μην τυχόν έχει να κόψει το γρυπί.
2: Το γρήπη.
0: Ναι.
2: Ο γρήπης δεν είναι. Ο γρήπης είναι, φέρνει αρνητική ενέργεια.
0: Μη τυχόν και το ξανακόψει.
2: Ωραία.
0: Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα. Α, κάνεις μόνος εκπομπή. Έλα φίλε. Ακούμε.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Ακούτε. Ναι, ναι, ακούμε.
1: Καταρχάς να ευχαριστήσω τον κύριο Γρηγόρη, γιατί έχω ξεκινήσει από κόσμος. Είχα φάει ήδη μια ώρα μποτιλιάρισμα και φεύγω ευθεία για Εγνατία και μόλις μου έσωσε μια ώρα. Μπήκα Εγνατία, είχε κίνηση, εντάξει, φτάσαμε σιχές. Πρώτον αυτό.
2: Καλό αυτό.
0: Εγώ συγγνώμη, δεν είπα πάτε από εκεί.
1: Όχι, όχι, δεν πειράζει. Δώσα την πληροφορία στην ευθεία να ευχαριστήσουμε κιόλας. Ωραία. Πάμε τώρα στο άλλο. Με τα τρία παιδιά που είπε ο κ. Ραπτόπουλος, θα συμφωνήσω γενικότερα αυτό να ακουστεί. Γιατί να μην, για το κύπελο τουλάχιστον, όλες οι ομάδες, είναι αρκετές οι ομάδες, δεν είναι μόνο οι 5-6, είναι αρκετές οι ομάδες που θα μπορούσαν να έχουν περισσότερους μικρούς μέσα. Ειδικά για το κύπελο.
0: Δύο, με στέλνει μήνυμα ο Μάνος Χατζάκης και μου λέει υποχρεωτικά δύο κάτω των 21.
2: Παραπάνω θα πρέπει να είναι, ναι. Καλό αυτό.
1: Ναι, αλλά ακριβώς, δηλαδή εγώ συμφωνώ λίγο περισσότερο με το ραπτό.
0: Ρε φίλε, έχετε δίκιο και οι δύο. Άλλο θέλω να σου πω. Εδώ ζούσαμε στο μεσαίωνα, σε παλαιολιθική εποχή και κάνουν βήματα. Κάτι και αυτό.
2: Καλό, καλό, καλά λέει.
1: Σίγουρα αναγνωρίζουμε. Είναι ένα καλό βήμα προς θετική κατεύθυνση. Αλλά θα μπορούσε να είναι λίγο πιο
0: απλό. 100% θα μπορούσε και ο κόσμος να είναι καλύτερος. Αλλά δεν γίνεται από μια ώρα στην άλλη.
1: Δεν αναιρούμε. Δηλαδή, όταν λέμε μια καλύτερη κατεύθυνση, δεν αναιρούμε την άλλη κατεύθυνση, σίγουρα. Έτσι. Αυτό.
0: Έχω πει κάτι. Έχω πει κάτι και συγγνώμη, θα σου δώσω το χρόνο. Λέω ότι γιατί δεν εφαρμόζουν ό,τι γίνεται στο PlayStation να μην γίνεται κανένα λάθος. Ρωτάω κάτι με τσιπάκια στις στολές των παικτών, στις γραμμές και στις μπάλες. Τελειώνει το πρόβλημα διαιτησία. Όχι, έχεις την καλοσύνη να μου απαντήσεις. Πώς το ερμηνεύσεις εσύ.
1: Γιατί βλέπετε την αντίδραση που έχουν και κάποιοι και ακροατές σας. Δηλαδή πήρε ο κύριος, πριν εκνευρισμένος κιόλας, να μιλήσει για το VAR. Το VAR το υποτίθεται μπήκε για να μειωθεί η αδικία. Σίγουρα για να μειωθεί κάτι θα πρέπει να αυξηθεί κάτι άλλο. Ας πούμε, θα πρέπει να αυξήσουμε την υπομονή 5 λεπτά για παράδειγμα, ακόμη και το γαδόρι όπως είπε, για να έρθει η δικαιοσύνη. Υποτίθεται το VAR είναι μια κίνηση προς τη δικαιοσύνη.
2: Καταλάβατε. Από τότε που μπήκε το VAR στην Ελλάδα, οι μικρές ομάδες παίρνουν περισσότερους βαθμούς από τους μεγάλους. Μειώνεται.
1: Άρα
2: τελικά, τελικά
0: έχει βελτιωθεί η ελληνική διαιτησία με το VAR. Αυτό που βλέπουμε δείχνει ότι έχει βελτιωθεί. Εμείς οι δύο τουλάχιστον.
2: Όχι η ελληνική διαιτησία, η διαιτησία. Γιατί η ελληνική διαιτησία δεν είναι, η μισή είναι. Μισή,
0: η διαιτησία.
1: Μισή. Είναι ένα εργαλείο. Είναι ένα εργαλείο. Γιατί δηλαδή να μας αρέσει. Εγώ το καταλαβαίνω.
2: Δύσκολα θα σε κάψει ο διαιτητής. Εντεταλμένοι αυτοί που λένε.
0: Πρέπει
2: δύσκολα.
0: Να είναι απόβαση φωτιά.
2: Δεν γίνεται.
0: Ναι,
2: δεν
0: που
2: γίνεται.
0: Είναι μία.
1: Μα αυτό δεν θέλαμε να αποφύγουμε. Αυτό δεν θέλαμε να αποφύγουμε.
0: Βρε, δίκιο έχεις. Μια...
1: Ναι. Πολύ ωραία. Και ένα τελευταίο, αν εκτός και αν έφυγα πολύ, δεν ξέρω. Λίγο για το... Για, και εκεί λίγο θα διαφωνήσω με τον κύριο Γρηγόρη, που λέει να διαπλάτυνση περιφερειακού, κάπως το είπατε, που ουσιαστικά υποστηρίζεται σε τέτοι και αλλιώς έγινε, θα μπορούσε εξ αρχής να γίνει χωρίς το flyover. Απλά αυτό να σας πω ότι δεν θα μπορούσε να συμβεί.
0: Φίλε, επειδή έχω διαβάσει πάρα πολύ για τα σχέδια που είχαν κατατεθεί, λέω ότι μία διαπλάτηση, εφόσον κάναν που κάναν τη ζημιά με τα δέντρα που κόψανε, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Και είχαν σκοπό.
1: Δηλαδή,
0: με μία διαπλάτηση θα είχαν πολύ μεγαλύτερα ωφέλη. Και μια βελτίωση του περιφερειακού κανονική, γιατί είναι γεμάτος, καταρχήν παραμένει τραγικός. Έχει ανάποδες κλίσεις. Μη γελάς, δεν αστείο φίλε.
1: Το βιώνω καθημερινά έτσι κι αλλιώς. Όχι, συμφωνώ απόλυτα.
0: Δηλαδή χώρια που εμφανίζονται κάποιοι φελοί.
2: Τώρα δηλαδή που θα γίνει flyover, θα γίνει πάλι πλάγιες κλίσεις.
0: Όχι, αυτό σου λέω. Έχει ανάγκη βελτίωση ο περιφερειακός. Και αυτοί μου κάνουν flyover. Αυτό λέω.
1: Θέλαν να αποσυμφορήσουμε ουσιαστικά τα αμάξια που θα μπούμε. Συμφωνώ μαζί σας, απλά υπάρχουν και κάποιοι άλλες παράμετροι που ίσως δεν ξέρουμε. Δηλαδή το γεγονός ότι επιλέχτηκε το flyover και όχι η διαπλάτυνση, σίγουρα είναι κάποιες παράμετροι που δεν τις ξέρουμε, και εκεί μπαίνει η δικιά μας υποψία. Ότι μάλλον, η δικιά μου προσωπικά υποψία, ίσως παίζει κάποια παράμετρος όπως οικονομική, για παράδειγμα. Το οικονομικό κενό που μπορεί να δημιουργηθεί.
0: Το ποιος έπρεπε να πάρει τη δουλειά και πάει λέγοντας.
1: Μπάς εδώ, δηλαδή δεν ξέρουμε ακριβώς για ποιο λόγο έγινε αυτή, αλλά εντάξει, αφού είμαστε εδώ στο ράδιο, αυτό είναι, να λέμε αυτό που θέλουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ναι, σε καλά.
2: Φοβερό παιδί.
0: Σοβαρότατος.
2: Ο ακροατής.
0: Σοβαρότατος.
2: Φοβερό παιδί. Τι διαβάζεις.
0: Τίποτα.
2: Καλησπέρα.
3: Εγώ είμαι.
2: Μάλιστα, εσείς.
3: Γεια σου Κωστά, καλησπέρα Γρηγόρη.
0: Γεια σου φίλε μου.
3: Ήθελα να ρωτήσω, όχι να ρωτήσω, να πω λίγο κάτι για το προηγούμενο που είπε να διορθωθεί η διαιτησία και να παίζουν σωστά. Ο κύριος πρέπει να έχει χάσει πολλά, κανένα δυο σπίτσα στην καλύτερη.
2: Δηλαδή?
3: Τι δηλαδή, δεν τον άκουσες πως μιλούσε. Να παίξει στο τέλος πάλι καλά δεν είπε λευτεριά στα χουμάρια.
0: Τι αλήτης που είναι.
2: Φαινόταν ότι ήταν
0: παίκτης. Τι αλήτης που
2: είναι. Φαινόταν ότι ήταν παίκτης.
3: Ήταν κάτι παρα... Γρηγόρη πρέπει να σε ξεπέρασε αυτό.
0: Καλά.
3: Ήταν άλλο.
0: Θα σε βρίσω.
3: Γρηγόρη, κάτι τελευταίο.
0: Δεν κατάλαβες γιατί τον αφήσαμε να ξεδιπλωθεί.
3: Γιατί.
0: Γιατί ρε φίλε ο καημός του ήταν που έχει χάσει κάτι από αυτό το πράγμα.
3: Ναι. Γρηγόρη.
0: Πες μου.
3: Να σου πω κάτι.
0: Πες μου.
3: Βλέπω συνέχεια εκείνο το βίντεο.
2: Ποιο?
0: Δεν ξέρω για ποιο βίντεο.
2: Ποιο ρε?
3: Το βίντεο που σου μιλάει ο Κώστα τον μιλάς και έχει ένα βλέμμα. Δεν έχει βλέμμα.
2: Έχει ένα βλέμμα, δεν έχει βλέμμα.
3: Πώς είναι το poker face? Μ' ακούς?
2: Το ότι δεν έχει βλέμμα.
3: Ακού. Ναι. Πώς είναι το poker face, ο ναι. Γρηγόρης έχει το Gregory face.
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω τι είναι καν το poker face.
3: Που παίζουν poker και είναι έτσι, δεν δείχνουν αίσθημα ενθουσιασμού ή ότι δεν πάνε καλά. Δεν έχει παίξει poker. Μην μου πεις τώρα ότι δεν έχει παίξει poker.
0: Όχι. Είμαι πίσω τον κόσμο δηλαδή.
3: Όχι, όχι, όχι. Έχεις δικό σου face. Έχεις Gregory face.
0: Δεν έχω παίξει ρε φίλε, συγγνώμη.
2: Κάτσε ρε στο καζίνο, τι έπαιζες.
3: Blackjack ήξερε. Αυτό το βλέμμα. Μ' ακούς.
0: Δεν ξέρω γιατί πράγμα μιλάω, δεν ξέρω τι είναι το poker face. Δεν έχω εικόνα, λέει τώρα, είναι σαν να μου λες κινέζικα.
3: Αυτό τον ευρεάζει.
0: Συγγνώμη, δεν ξέρω.
3: Δεν πειράζει. Κωστά.
2: Έλα.
3: Κάνα νέο δεν είχαμε σήμερα. Όλη τη μέρα περιμένω να ακούσουμε κάνα όνομα.
2: Θα ακούσεις το όνομα του Βρίζα και του Πουλιοτόπουλου να αναβαθμίζονται.
3: Αυτό ναι.
2: Τι όνομα παίχτη.
3: Κάτι να ακούσουμε. Κάτι, ο Νίκος κάτι έλεγε θα πει το πρωί. Τίποτα δεν είπε.
2: Τίποτα. Για παίκτη στο μπάσκετ σου λέγε ο Νίκος το πρωί. Στο μπάσκετ το έριξε ο Νίκος το πρωί. Δεν έλεγε για το ποδόσφαιρο. Περίμενε τον Παπαμιμίκο να βγει να μιλήσει. Ο Παπαμιμίκος για να μην μιλήσει είπα να πει ότι δεν έχει κάτι να πει. Μάλιστα. Δεν έχει κάτι να ανακοινώσει. Που σημαίνει ότι η εταιρεία πάει αργά σε πιο αργούς ρυθμούς. Εντάξει.
3: Αυτά τα γρανάζια, Κώστα, αυτά τα γρανάζια πρέπει να αλλάζουν.
2: Σήμερα όταν κάναμε ένα γκάλο.
3: Όταν είναι σκουριασμένα δεν δουλεύουν. Πρέπει να αλλάζουν.
2: Κάναμε ένα γκάλο. Ποιοι οπαδοί, φίλοι, παύλα, ομάδων, 30 Αυγούστου, πότε βγαίνει, 31 Αυγούστου, θα είναι πιο δυσαρεστημένοι. ΠΑΟΚ, Άρης, Ολυμπιακός ή Παναθηναϊκός. Και βγήκαν οι παοξίδες πρώτοι με 72%. Έκρινε ο κόσμος ότι πιο δυσαρεστημένοι οπαδοί, φίλαδλοι, θα είναι οι παοξίδες 30 Αυγούστου. Αυτό λέει η τάση. Μπορεί να ανατραπεί. Κανείς δεν ξέρει. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
4: Ένα νέο.
2: Ναι.
4: Έχω άσχημο. Ναι. Δεν ξέρω αν το μάθατε, πέθανε ο Κυρκώστας από την Κατερίνη.
2: Πέθανε, ναι, με πήραν τηλέφωνο. Γι' αυτό δεν έβγαινε. Γι' αυτό δεν έβγαινε, ναι.
0: Πότε είναι αυτό.
2: Προχθές. Σιγάρε κόκκινο, 80 χρονών ήταν. Τι απορρίζει δηλαδή. Δηλαδή απορρίζει, θα ρίξει και ήταν κανένα νεούδι να πούμε.
0: Ρώτησα κάτι.
4: Άκουγα τον Κούλαλη το Σάββατο και βγήκε ο Συρίγος ο Γιώργος και το είπε.
2: Ναι. Μάλλον έβγαινε εκεί. Σε εμάς είχε θυμώσει, δεν ξέρω, τον είχε μιλήσει άσχημα κάποιος, δεν θυμάμαι. Και είχε θυμώσει. Είχε θυμώσει εδώ, ναι. Δεν έβγαινε.
4: Καλώ αυτά.
2: Ναι, πέθανε.
4: Καλό απόγευμα.
2: Είχε κάποιο πρόβλημα, δεν ξέρω, με το αίμα του κάτι είχε πρόβλημα και δεν τα κατάφερε. Ήταν 80 ετών. Ναι. Λέγε ρε κόκκινε.
0: Καλό παράδεισο, τι να πω.
2: Πού ξέρεις ότι θα πάει στον παράδεισο.
0: Είπα καλό παράδεισο, συλληπιτήρια στην οικογένεια, τι να πω. Αυτά λένε.
2: Αυτό λες, συλληπιτήρια θα πούμε στην οικογένεια και ήταν και φίλος μου. Αλλά πού ξέρεις άμα πάει στον παράδεισο κάποιος ή αν δεν πάει. Ποιος το κρίνει αυτό.
0: Παρακαλώ.
2: Παρακαλάει αυτός. Καλησπέρα. Ναι.
5: Λοιπόν, όσον αφορά για το flyover και το τη διάνοιξη του περιφερειακού, αν η διάνοιξη του περιφερειακού θα δίνει ακόμα μια λωρίδα.
2: Είχε δύο ακόμα.
5: Ή δύο. Ο περιφερειακός, ο flyover θα δώσει τουλάχιστον τρεις. Αριθμητικά και μόνο συμφέρει.
2: Δηλαδή ο κόκκινος είπε διαπλάτηση του flyover και όχι διαπλάτηση
0: του περιφερειακού.
2: Και όχι flyover.
0: Ναι.
2: Δηλαδή θα γινόταν με λιγότερα λεφτά, πιστεύεις αυτό.
0: Δεν είπα κάτι τέτοιο. Δεν μίλησε.
2: Το κόστος για... δηλαδή ποιο θα ήταν.
0: Λέω
2: εσύ λες μια ιδέα, ωραία.
0: Λέω μια ιδέα.
2: Ναι.
0: Αλλά θα έπρεπε να γίνουν τόσα πολλά. Γιατί είναι η ανάποδα κλίση.
5: Πρέπει να δούμε και τι, γιατί τώρα λέμε μπορεί ακόμα και τώρα να μην είναι αρκετές οι δύο λωρίδες. Πόσο μάλλον σε 10 χρόνια ή σε 20 χρόνια. Δηλαδή δεν είναι ένα έργο που γίνεται για σήμερα. Έχει προοπτική. Τέλος πάντων, άλλο ήθελα να πω εγώ. Για αυτό που είχε αναφέρει ο Κώστας για τα δοκάρια που έπρεπε να...
2: Οι τερματοφύλακες είναι πάρα πολύ ψηλή πια. Και πρέπει να μεγαλώσουν οι αιστείες.
5: Ίσως θα έπρεπε να αυξηθούν και οι βαθμοί της νίκης από 3 σε 5 για να δώσουν κίνητρο σε ομάδες να μην παίζουν για την ισοπαλία.
2: Εντάξει, τώρα, οι δύο γίναν τρεις τώρα, εντάξει, αυτό τώρα, εντάξει.
5: Ναι, γιατί άμα άλλο να ξέρω εγώ ότι με τρεις ισοπαλίες θα πάρω μία νίκη και άλλο να θέλω.
2: Προτιμώ το δίγκολο. Προτιμώ το δίγκολο.
0: Εμένα μου αρέσει αυτό που λέμε το δίγκολο.
2: Το δίγκολο και εμένα μου αρέσει πολύ. Η μεγαλωμένη εστία. Ναι. Και αυτά που διάβασε και αυτά που είπε ο Κόκκινος το πρωί, στην αρχή της εκπομπής, συγγνώμη, πολύ σωστά είναι που θέλουν να φτιάξουν αυτοί. Με τα δευτερόλεπτα και όλα αυτά.
5: Γιατί πλέον όλο και περισσότερες ομάδες βασίζονται στην άμυνα για να κερδίζουν. Και δεν είναι καλό για το. Δηλαδή η πεμπτουσία του ποδοσφαίρου είναι να μπει γκολ, όχι να μην φας γκολ.
2: Ναι, πρέπει να το κάνουν πιο θεαματικό. Πραγματικά.
5: Να δώσουν κίνητρο για να την
2: καλύτερο
0: θετικό. Απλά γιατί έχει αξία αυτό που λέει ο Κώστας. Μία ομάδα η οποία βάζει γκολ και προηγείται και παίζει και είναι υποδέστερη από την άλλη, σε εξιτάρει το να βάλει, να επιχειρεί.
2: Σούτ έξω από την περιοχή.
0: Σούτ έξω από την περιοχή ή άλλη προκειμένου.
5: Μα είναι και η ομορφιά του ποδοσφαίρου. Γιατί λέμε δεν βλέπουμε σούτ από μακριά. Ναι, γιατί είναι όμορφο να βλέπεις ένα σούτ
0: δηλαδή,
5: από μακριά.
0: Τι έλειπε
2: από αλλάξει,
0: από το τελικό του Champions League, τι έλειπε.
2: Το σούτ από μέση απόσταση. Πολύ.
0: Φίλε, είδαμε δύο τελικές της Παρή στην εστία και οι δύο από πλάγια και πολύ εύκολες για τον τερματοφύλακα της Άρσεναλ.
2: Και ξέρεις τι θα γίνει, αν γίνει αυτό. Σωστό. Ξέρεις τι θα γίνει και τελειώνουμε με αυτό. Εάν γίνει το δίγκολο. Και θα αναγκαστούν οι στόπερ να κάνουν μαρκαρίσματα πιο ψηλά. Θα ανοίξουν και οι χώροι. Θα έχουμε δηλαδή.
0: Θα έχουν περισσότερα
2: ναι.
5: Μα πρέπει να κάνουν κάτι για να δώσουν να ανοίξει το ποδόσφαιρο να βλέπουν περισσότερο γκολ. Δεν γίνεται να βλέπουν να τελειώνει το παιχνίδι.
0: Υπάρχει όμως και μια πονηρία του πλέον. Θέλουν.
5: Αυτό.
2: Καινοτομίες.
5: Να μην θέλουν. Δηλαδή,
2: μέχρι το 2040 θα γίνει αυτό, Γρηγόρη. Να είσαι καλά, πάρουμε άλλη μια γραμμή. Μέχρι το 2040 θα γίνει αυτό. Και η εστία θα μεγαλώσει και το δίγκολο θα γίνει.
0: Πολύ πιο. Εγώ δεν εμφάλω ότι έχεις δίκιο. Αλλά επειδή βλέπω πολλά. Είπα κάτι πριν το φίλο. Αν εφαρμόζονταν την τεχνική του PlayStation, δεν θα υπήρχε πρόβλημα.
2: Εντάξει, αυτό.
0: Αλλά ξέρεις τι λένε.
2: Ρομποτοποιείται, μωρέ.
0: Μπράβο. Ναι, ξέρεις τι μου έχουν πει και διαιτητές. Ναι, παλιοί διαιτητές. Ναι, οποίοι...
2: Ρομποτοποιείται.
0: Μου λένε έτσι, δεν θα έχουν δουλειά διαιτητές.
2: Με αυτό εδώ δεν θα έχουν δουλειά και άλλοι, γιατί μέσα από το ποδόσφαιρο το κοινωνικό κομμάτι θα πάει και σε εργοστάσια, θα πάει και αλλού. Όχι, δεν το θέλουμε. Ας κάνουν λάθη οι διαιτητές. Δεν πειράζει. Αρκεί να είναι.
0: Να υπάρχει το ανθρώπινο
2: λάθος. Το ανθρώπινο λάθος, αρκεί να μην είναι εσκεμμένο. Πάμε μια γραμμή ακόμα.
0: Μια τελευταία γραμμή, ένα λεπτό.
2: Ένα λεπτό, φίλε, ναι. Καλησπέρα.
6: Μια μεγάλη καλησπέρα.
2: Καλώς τον.
6: Κωστή.
2: Μάλιστα.
6: Σας εύχομαι καλό μήνα, να περνάτε καλά και ήθελα να κάνω. Σαν και εμένα είσαι αντίχριστο, εγώ θα μιλήσω με τον κύριο Κώστα.
2: Δεν είμαι αντίχριστο.
6: Πάμε στον παράδεισο.
2: Όχι, όχι, δεν είμαι αντίχριστο. Κάτσε.
6: Να πάω στον παράδεισο.
2: Μη βιάζεσαι. Δεν είμαι αντίχριστο. Είμαι φίλο με τον Ιησού, αλλά το θεωρώ ανθρώπινη υπόσταση και όχι θεϊκή. Κάνει λάθο.
0: Τα έχει.
6: Είπε ο Κώστα καλό παράδεισο για τον Κώστα την Καρδίτσα.
0: Όχι, είναι έξω δρόμο μαζί του. Είναι θυμωμένο γιατί δεν έχει πια ένα καφέ μαζί του.
2: Δεν έκανα παρέα με τον Βελόπουλο γι' αυτό.
6: Να είστε καλά, καλό
2: να είστε καλά, καλά.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα του.
2: Ναι.
0: Σου λέει ένα καφέ να πηγαίνει μαζί μου, δηλαδή δεν καταλαβαίνω. Γιατί με ρίχνει τόσο. Αισθάνεται ρηγμένο. Λοιπόν, να έχετε καλή συνέχεια. Ακολουθεί το τρίτο ημίχρονο με την κυρία Τάνια Δήμου, τον Κωνσταντίνο Πρωτοτό και τον Δημήτρη Μπασμπαρέλα. Πρώτο Θεός θα λέμε αύριο στις 3. Να είστε όλοι καλά.

0: Η Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
1: Η ώρα είναι 5. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
3: Τι είναι το Lucky?
4: Σημαίνει τυχερό σας, Πασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
4: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
3: Τι είναι convenience?
4: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
3: Ψηλικατζίδικα δηλαδή.
2: Ναι, αλλά τι ψηλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
3: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
4: Σωστά.
0: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
5: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές.
6: Και εσύ τι είπες?
5: Ή happy days ή τίποτα.

0: Κατασκήνωση Happy Days σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα στο Βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr.
1: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976 360 365.
2: Πού ήσουν, στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές, στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν, όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους. Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα. Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός. Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο. Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Τα μάθατε. Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού τηλέφωνο 2393 021 222.
4: Ζέστη σήμερα. Πίνουμε μια μπύρα. Την μπύρα. Θα πιούμε μια Άθο για να σε μάθω από καλή μπύρα. Μπύρα Άθο από τη Χερσόνησο του Άθο.
5: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
6: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
7: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
8: New York College. Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
7: www.nyc.gr.
9: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep. There is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματσιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
10: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και επωφελήσου άμεσα της Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
11: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις του κέντρου. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
12: Στη Φιμπράν δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Φιμπράν Σέρεθερμ με πετροβάμβακα Φιμπράν Γκέο, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Φιμπράν Σέρεθερμ, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Φιμπράν, παγκόσμια ελληνική.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Και τώρα, τρίτο ημίχρονο. Αποκαλύψεις, καυτές ειδήσεις, παρασκήνιο, αναλύσεις και οι συνεντεύξεις των πρωταγωνιστών. Τρίτο ημίχρονο. Η εκπομπή που σε βάζει στο παιχνίδι.

0: Έλα Θανάση, έλα. Μ' αρέσει που λέγανε για το flyover και για το τι θέλει στον περιφερειακό. Ας δω λίγο το γραφείο εδώ πως τα αφήνουν οι προηγούμενοι να βάλουν μια τάξη και μετά θα μου για το δρόμο. Τι πλάκα έχουμε κάθε απόγευμα. Καλησπέρα.
1: Τώρα, αυτό που πήγε δεξιά και δηλαδή πραγματικά ήταν.
0: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Ελπίζω να γέμισε την μπαταρία μετά το τριήμερο. Και η αλήθεια είναι ότι σκεφτόμουν κάτι, πιστεύω θα το βρούμε μπροστά μας σε λίγες μέρες. Καταρχάς να πω Τάνια Δήμου δίπλα μου, Δημήτρης Βασμπαρέλας παραδίπλα μου, Θανάση Πολίτης απέναντι. Ποιος είναι production? Κωνσταντίνος? Ο Εμίλιος Γαβριλίδης είναι στο production.
2: Σκουφάκι έχουμε.
0: Κάναν βίντεο AI τον Γιαννακόπουλο να αγκαλιάζει τον Ομπράντοβιτς. Και άμα το πάρει ο Αταμάν, μπορεί να το πάρει.
2: Πιστεύεις? Δεν θα αλλάξει κάτι. Πιστεύω.
0: Πιστεύεις μπορεί να γυρίσει αυτή η σειρά?
2: Αποκαλύφθηκε πρόταση μεγάλη, λέει, για ο Ομπράντοβιτς. Τώρα δεν ξέρω αν ισχύει.
0: Εγώ το σενάριο που έχω ακούσει για τον Παναθηναϊκό είναι ότι θέλει τον Ομπράντοβιτς για ένα χρόνο, περιμένοντας το Σάρας να μείνει ελεύθερος μετά από ένα χρόνο από τη Φενέρ.
2: Ναι,
0: για να τον πάρει. Πληγή. Αυτό είναι το πλάνο του Παναθηναϊκού, λέει. Αλλά τον Παναθηναϊκό, έτσι όπως τον είδα, δύο μάτς με τον ΠΑΟΚ. Έχει γίνει το φοβερό το Σάββατο, δεν ξέρω αν το είδατε. Πεζόταν το μάτς, ήταν 10 πόντους μπροστά ο Παναθηναϊκός. Η μπάλα είναι υπέρ του ΠΑΟΚ και πάει και κάνει ο Ναν φάουλ σε νεκρό χρόνο. Να μην χαθεί δευτερόλεπτο. Λες και κυνηγούσε ο Παναθηναϊκός το σκορ. Νομίζω όμως ήταν πέμπτο και το έκανε για να βγει. Και όταν έβγαινε τον κοιτούσε όταν ήταν περίεργα. Καλά, γίνε...
2: Μα αφού πετούσε και μπλοκάκια, δεν ξέρω.
0: Τέλος πάντων, ήταν η ιστορία.
1: Καλά,
0: μεγάλη.
1: Και στο πρώτο παιχνίδι ο Ναν ήταν ο καλύτερος παίκτης του ΠΑΟΚ. Ναι, ΠΑΟΚ
0: γενικώς έχουν θέματα, αλλά επειδή το μπάσκετ είναι πολύ πιο ατομικό άθλημα σε σχέση με το ποδόσφαιρο. Δηλαδή, αν πάνε καλά οι παίκτες, μπορεί να καλυφθούν οι ομαδικές αδυναμίες. Εγώ δεν το ξεγράφω τον Παναθηναϊκό, να ξέρετε. Πολλοί λένε ότι δεν χτυπιέται ο Ολυμπιακός. Εγώ δεν το ξεγράφω.
2: Δεν του έχει μείνει κάτι άλλο, επομένως εντάξει, πήρε το κύπελλο.
0: Σαν ομάδα δεν μπορείς να συγκρίνεις ομάδες, είναι η μέρα με τη νύχτα σαν λειτουργία ομάδας. Αλλά επειδή είναι ο Παναθηναϊκός και έχει κάποιους παίκτες με προσωπικότητα, ακόμη και ο Νάν τώρα που το λιδωρούμε λίγο, στα καλά του μπορεί να σπάρει ένα μάτσο.
2: Γίνει Κώστα και τη χρονιά του πρωταθλήματος. Τη χρονιά πρωταθλήματος που πήρε και την Ευρωλίγκα μαζί με τον Νάν, την πρώτη χρονιά του Νάν εδώ πέρα. Ο Ολυμπιακός ήταν το φαβορί γιατί έπαιζε και με πλεονέκτημα έδρας. Αλλά τελικά το γύρισε από το 2-0 και πήρε το πρωτάθλημα.
0: Έχει ενδιαφέρον. Είναι πληγωμένος ο Παναθηναϊκός.
1: Και πάντα τα παιχνίδια αυτά Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός έχουν τη δική του ιστορία, έτσι.
0: Μέχρι να μπει το πόλο τώρα Άρη ΠΑΟΚ και λίγο να σιγουντάρει ο Ηρακλής. Να αλλάξει το στάτους.
1: Λίγο να σπάσει ένα στην έδρα του άλλου. Ειδικά στο πρώτο παιχνίδι, άμα γίνει καμία στραβή, καταλαβαίνεις ότι αλλάζει μετά η σειρά.
2: Θα είναι περισσότερο ανταγωνιστική, Κώστα.
0: Είναι αυτή τη στιγμή το πιο καυτό θέμα επικαιρότητα ο Σπανούλης, θεωρείς?
2: Ναι, είναι.
1: Είναι
0: αυτό που τρικάρει περισσότερο.
2: Ναι.
0: Κακά τα ψέματα. Είναι αλήθεια. Και το δεύτερο πιο τρικαδόρικο θέμα είναι η ησυχία της ΠΑΟΚ. Δεν υπάρχει, δεν έχει προηγούμενο αυτό που συμβαίνει εδώ και δύο εβδομάδες.
2: Ανησυχητική ησυχία όμως.
0: Δεν ξέρω, άλλοι το λένε για καλό, άλλοι το λένε για κακό. Εγώ δεν μπορώ να το ερμηνεύσω. Εγώ το μόνο που μπορώ να πω, έτσι, αφού πρώτα πω ότι είναι η Κατερίνα Μιχαηλίδου, ναι, στο στούντιο, επειδή λέγαμε για το Σπανούλη και τώρα τη θυμηθήκα την Κατερίνα, μην το ξεχάσω όπως την άλλη φορά.
2: Ότι είναι στο τέτοιο, ναι.
0: Γιατί είναι στη γραμματεία. Και
2: μαζί με τη Λίλα ήταν, να ξέρει.

0: Ναι, αλλά η δική μου πληροφορία λέει ότι δεν είναι ακόμη 100% οριστικοποιημένο το θέμα, ότι τελειώσαμε και προχωράμε. Γι' αυτό το λόγο και δεν έχουμε ακόμη κάποιες ανακοινώσεις. Έτσι. Πολλοί λένε, και αυτό λέει η λογική, ότι όσο περνάνε οι μέρες, αν υπήρχαν ας πούμε 50% πιθανότητες να φύγει ο Λουτσέσκου, τώρα γίναν 30 ή θα γίνουν 20. Δεν ξέρω τι μπορεί να συμβαίνει, γιατί δεν ξέρουμε ακριβώς και λεπτομέρειες. Αυτό είναι το μόνο που μπορώ να πω.
1: Ότι... Αυτό δείχνει, Κωστή, ότι μάλλον ψάχνουν για προπονητή και αν βρουν ότι κάτι καλύτερο ή...
0: Ναι, δεν ξέρω αν ψάχνετε ακόμα, ότι ψάχτηκε. Ότι μπορεί να έχει κάνει επαφές, Εγώ το είπα και από την πρώτη στιγμή. Το θεωρώ και δικαιολογημένο εν μέρη να πεις μετά από...
1: Μια αποτυχημένη χρονιά. Και μια αποτυχημένη, άστα πέντε χρόνια. Μια αποτυχημένη χρονιά.
0: Και μετά από χρονιά που πήγαινες για τρεις στόχους και ουσιαστικά πέτυχες ελάχιστα στην Ευρώπη να πας σε νοκάουτ φάση, είναι λογικό να υπάρχει αυτή η σκέψη.
1: Και ειδικά όταν υπάρχει και μια μερίδα κόσμου η οποία είναι υπέρ της.
0: Κόσμος πάντα υπάρχει. Το θέμα
1: υπάρχει
0: είναι...
1: η μερίδα κόσμου που είναι υπέρ της παραμονής και υπάρχει και μερίδα κόσμου η οποία είναι υπέρ της φυγής Λουτσέσκου.
0: Είσαι έτοιμος να υποστηρίξεις πράγματα όμως, γιατί με τον Λουτσέσκου έχεις κάποιες σταθερές. Ξέρεις τι, πώς λειτουργεί, ξέρεις ότι μπορεί να πάρει πάνω.
2: Είσαι αποφασισμένος, Κώστα, να περάσεις την επόμενη μέρα.
0: Ναι,
2: το κάνεις.
0: Είσαι και έτοιμος να το κάνεις.
2: Ναι,
0: μπορείς να βρεις προπονητή να πάρει πάνω το πράγμα όπως έκανε ο Λουτσέσκου.
2: Δεν είναι μόνο αυτό. Το θέμα είναι πώς θα στηρίξεις και τον επόμενο προπονητή.
0: Αυτό σου λέω. Αν δεν τα
2: βρεις. Σημαντικό
0: εσύ,
2: αυτό είναι.
0: Ναι, αν δεν έχεις εσύ το μηχανισμό να τα πάρει πάνω του. Θα έχεις ένα προπονητή που μπορεί να καλύψει και ένα.
2: Άρα, έτσι όπως μου τα λες, το πλέον προφανές είναι να μείνει ο Λουτσέσκου. Με βάση αυτά τα οποία.
0: Οι πιθανότητες είναι υπέρ, αλλά επαναλαμβάνω, ένα δική μου πληροφορία λέει ότι ακόμη και αυτή την εβδομάδα, αυτές τις μέρες, ξεκαθαρίζει το θέμα του προπονητή. Όταν οριστικοποιηθεί 100% ποιος θα είναι ο προπονητής την επόμενη μέρα, πιθανόν ο Λουτσέσκου λέω εγώ, τότε θα πάμε στο επόμενο στάδιο. Υπάρχουν βέβαια εκκρεμότητες. Υπάρχουν και εδώ φαίνονται και κάποια πράγματα. Βλέπεις ότι υπάρχουν προτάσεις όπως είχαμε αποκαλύψει με σημαντική μείωση στις απολαβές σε παίκτες οι οποίοι για τον Λουτσέσκου είναι σημαντικοί. Γιατί και για τον Οσδόεφ μίλησε κιόλας και ο Τάισον θεωρείται από τον Λουτσέσκου πολύ κομβικός παίκτης. Και βλέπεις ότι τα λεφτά που τους προτείνονται δεν είναι πάρα πολλά. Ίσως αυτό να δείχνει και μια διαφορά φιλοσοφίας. Θα το δούμε. Έτσι. Είναι νομίζω όμως ξεκάθαρο ότι όταν τελειώσει το θέμα του προπονητή, τότε θα πάρουμε το μήνυμα. Είναι πολύ εύκολο να περάσει το μήνυμα χωρίς καν να πεις ότι εγώ έψαχνα προπονητή, ότι ξεκινάμε το σχεδιασμό της επόμενης μέρας. Μία πληροφορία να βγάλεις ενημέρωση ότι έγινε μία συζήτηση μεταξύ Λουτσέσκου ή τέλος πάντων μία τηλεδιάσκεψη μεταξύ Λουτσέσκου και των υπολείπων μελών του ποδοσφαιρικού τμήματος και αποφασίστηκαν ένα, δύο, τρία πράγματα. Καταλαβαίνεις ότι σου δίνει το σύνθημα ότι προχωράμε. Δεν υπάρχει καμία ενημέρωση για οτιδήποτε αγωνιστικό. Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Ναι, μόνο... κοίταξε, για να πας στο αγωνιστικό, θα πρέπει να έχεις αποφασίσει με ποιον προπονητή θα πορευτείς. Για να βάλει και τους στόχους τους μεταγραφικούς.
0: Είναι και αυτό που είπε ο κ. Παπαμίκος για τις αλλαγές.
1: Δηλαδή, ο επόμενος προπονητής θα είναι σύμφωνος με κάποια πράγματα. Θα είναι όπως με τους παίκτες που ήθελε ο Λουτσέσκου.
0: Εντάξει, αν φέρεις προπονητή, σημαίνει ότι έχεις συζητήσει μαζί του και έχεις καταλήξει ότι θα κάνεις. Δεν το συζητάμε αυτό. Η αλήθεια είναι ότι όλο ένα και περισσότερο βγαίνει. Ότι ο ΠΑΟΚ θα πάει σε μοντέλο με περισσότερους νέους παίκτες. Ήδη στο κύπελλο σήμερα έχουμε και άλλες αλλαγές. Πάμε
2: είναι
0: για δύο παίκτες.
2: Πολύ παίκτες. Μεγάλη είδηση και είναι καλό αυτό γιατί μάλλον μας ακούει.
0: Ειδικά για ομάδες.
2: Αν θυμάσαι καλά, το είχαμε θέσει αυτό το θέμα.
1: Αυτό το μοντέλο βοηθάει τις ομάδες που έχουν ακαδημίες από πίσω. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο.
2: Βοηθάει σίγουρα και τους Έλληνες παίκτες, έτσι.
1: Ναι. Βοηθάει τους Έλληνες παίκτες και αναγκάζει τις ομάδες που δεν έχουν ακαδημίες να πάνε να βρουν. Τέτοιους παίκτες.
2: Πάνε, κόψε το κεφάλι σου και βάλε αυτούς τους
0: παίκτες. Ο ΠΑΟΚ έχει την πολυτέλεια.
2: Είναι σημαντική.
0: Να βγάζει παίκτες. Έχει παίκτες που από πέρυσι έχουν το δικαίωμα να παίξουν.
2: Ναι.
0: Έτσι, γιατί νομίζω ήταν 2004 η ημερομηνία. Τα παιδιά αυτά
2: 22 χρονών και κάτω.
0: Ναι, τα παιδιά αυτά είναι πιο μικρά. Και ο Μύθου και ο Χατσίδης.
1: Δηλαδή τώρα
0: βλέπεις. Τον Ντούγκα, λέω εγώ, που μπορεί να παίξει.
1: Βλέπεις τώρα, όχι κατευθείαν. Και ο Μοναστήριλης δεν είναι.
0: Και ο Μοναστήριλης, αν πεις.
1: Δηλαδή έχει κατευθείαν παίκτες.
2: Είναι παιδιά, πιστεύω, η σημαντικότερη.
1: Και ο Ολυμπιακός θα έχει σίγουρα.
2: Εντάξει, αν δεν έχουν να βρουν ή πρέπει να βρουν ή πρέπει να φτιάξουν. Αυτό είναι το νόημα της όλης υπόθεσης. Που είναι πολύ σημαντικό για μένα, έτσι, γιατί έτσι στηρίζει και την εθνική και τις μικρές εθνικές. Γιατί εντάξει, μπορεί να μην είναι μόνο 21 χρονών, να είναι 19, να είναι 18, να είναι 17.
1: Ανάλογα. Όχι, είναι σημαντική η αλλαγή αυτή και τουλάχιστον το κύπελλο θα έχει και έναν επιπλέον ακόμα σκοπό.
2: Για το Champions League βέβαια δεν με είπατε τίποτα, επειδή θέλατε Arsenal και οι δύο.
0: Champions League, όσο θα είναι δύσκολο τελικός. Εντάξει, κρίθηκε για μένα στο γεγονός ότι Υπάρχει ένας πολύ μεγάλος παίκτης στην Παρή που λέγεται Γκβαρατσχέλια.

0: γιατί αυτό το πήρε το μάτς, παίρνοντας το πέναλτι. Και η αλήθεια είναι ότι έδειξε και μια ωριμότητα η Παρή. Δηλαδή δεν τρελάθηκε, δεν αγχώθηκε που το μάτς της πήγε όπως ήθελε.
1: Η αλήθεια είναι ότι μετά το πέναλτι δεν έκανε και τίποτα άλλο.
0: Μα δεν είχε κάνει φάση η Παρή, είχε ένα δοκάρι μόνο.
2: Είχε συνεχώς την μπάλα στα πόδια της.
1: Γενικώς η Παρή ήταν μια ομάδα που έπαιζε πολύ επίθεση και η Arsenal ήταν μια ομάδα που έπαιζε πάρα πολύ άμυνα.
2: Ο μεγάλος μου γιος Κώστα και Τάνια μου λέει: γιατί κρατάνε σε για την μπάλα, λέει, και κάνουν καθυστερήσεις.
1: Του λέω: ήταν
2: δεν
1: άμυνα,
2: Μάρκο, δεν κρατάνε την μπάλα, λέει, και κάνουν καθυστερήσεις. Λέω:
1: την
2: έχουν την μπάλα και να μην δέχονται επίθεση από. Μα η Arsenal δεν μπορούσε να παίξει όμως και διαφορετικά. Έπρεπε να παίξει με αυτόν τον τρόπο.
0: Έπαιξε με αυτόν τον τρόπο. Για μένα είναι πολύ κομβικό ότι δεν ήταν έτοιμο ο Μερίνο, γιατί είναι ένα παίκτη που στα καλά του θα μπορούσε να κάνει τη διαφορά, να βάλει και γκολ. Αλλά η αλήθεια είναι ότι η Πάρη. Αυτό πρέπει να τους το δώσουμε. Είναι η ομάδα η οποία δείχνει ότι μπορεί να παίξει σε όλα τα στυλ ποδοσφαίρου. Δηλαδή, όπως λέμε ότι η Παρή δεν έκανε φάσεις, έτσι μπορούμε να πούμε ότι και η Arsenal δεν έκανε φάσεις στην Παρή. Δηλαδή, η Παρή δεν τζίμπησε να βγει μπροστά, να ψάξει φουλ επίθεση, γιατί ντε και καλά είμαι καλύτερη ομάδα, πρέπει να κάνω ευκαιρίες. Διατήρησε μια ισορροπία. Είχε το καθαρό μυαλό να διαχειριστεί το πώς πήγαινε το μάτς. Αυτό νομίζω είναι βασικό για ομάδες και μας έχει αποδείξει ο Λούις Ενρίκε. Ότι η ομάδα του είναι χτισμένη για πρωταθλητισμό. Δεν είναι απλά η φαντεζή ομάδα που παίζει ωραίο ποδόσφαιρο. Είναι μια ομάδα που μπορεί να ανταποκριθεί σε όλα τα στυλ παιχνιδιού. Αλλά ήταν δεδομένο για όποιον έβλεπε ποδόσφαιρο ότι το μάτς αυτό θα ήταν πολύ πιο δύσκολο για την Παρή από ότι ήταν τα μάτς με την Bayern. Η Bayern ακόμα δεν είναι έτοιμη να υποστηρίξει άλλο στυλ παιχνιδιού. Πήγε να την παίξει ανοιχτά την Παρή. Και εκεί η αλήθεια είναι ότι η Παρή το διαχειρίστηκε πολύ πιο εύκολα.
1: Πάντως η αλήθεια είναι, Κωστή, ότι ο διαιτητής ήταν λίγο με την Παρή, έτσι.
0: Ήταν λίγο. Ο επηρεασμός υπέρ της Παρή ήταν στα ημιτελικά. Και με το πέναλτι που δεν δόθηκε υπέρ της Μπάγκεν. Εδώ τώρα δεν μπορεί να κάνει να.
1: Ήτανε λίγο με την Παρή.
0: Δεν μπορεί να στηρίξει κανείς αποτέλεσμα σε διαιτητικές αποφάσεις σε αυτό το επίπεδο.
1: Όχι, αλλά σου λέω ότι. Έπαιζε λίγο Παρή, έπαιζε λίγο υπέρ της πρωταθλήτρια.
0: Εντάξει, η αλήθεια είναι πάντως, αυτό είναι επίσης μια πραγματικότητα, ότι με το στυλ αυτό ποδοσφαίρου της Arsenal δεν μπορείς να γεννείς πάρα πολλούς οπαδούς. Είναι λογικό αυτό. Απ' την άλλη όμως, επειδή πρέπει να τα βλέπουμε όλα, η Arsenal μια ζωή κατηγορούνταν ότι είναι μια ομάδα η οποία παίζει φανταζή ποδόσφαιρο και όταν έρχεται η ώρα να χτυπήσει τίτλο δεν μπορεί.
2: Δεν μπορούσε να το χτυπήσει αλλιώς. Έπαιξε όπως έπρεπε να παίξει.
0: Επί Αρτέτα η Arsenal έγινε ομάδα πρωταγωνίστρια η οποία διεκδικεί τίτλους. Αυτό πρέπει να το
2: πούμε. Μα πήρε και το πρωτάθλημα έτσι μετά από πόσα χρόνια.
0: Και πρόσεξε τώρα, ο επόμενος καλεσμένος μας, αν δεν κάνω λάθος, γιατί μου το έχει πει ο Βλάνταν Ιβιτς. Έχει δουλέψει σε γήπεδα δίπλα-δίπλα με την Arsenal. Μιλάω για τον Χρήστο τον Κελπέκη.
2: Στη Watford, λες.
0: Όταν ήταν το team του Βλάταν στη Watford. Ήταν δίπλα-δίπλα τα προπονητικά. Έτσι είναι, Χρήστο Κελπέκη. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Χρήστο.
3: Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Ναι, έτσι ακριβώς είναι. Τα αθλητικά κέντρα Watford Arsenal χωρίζονται από ένα φράχτη έτσι, και ένα κανάλι που υπάρχει στη μέση. Οι φωνές των ποδοσφαιριστών ακούγονται.
0: Ακούγονται, ναι. Το έχω συζητήσει αυτό με τον Βλάταν και μου λέει κάποια στιγμή έτυχε να κάνουμε προπόνηση. Όταν υπήρχε ησυχία στην Arsenal, έτυχα να ακούγομαι εγώ από την άλλη πλευρά και όταν εμείς, ας πούμε, δεν μιλούσαμε, να ακούγεται η φωνή του Αρτέτα, ας πούμε, στη δική μας προπόνηση.
3: Ναι. Έτσι ακριβώς. Ναι.
0: Εσένα σου κάνει εντύπωση η εξέλιξη της Arsenal, γιατί προφανώς τον παρακολουθούσατε τότε τον Αρτέτα.
3: Σίγουρα μου κάνει εντύπωση και είναι έργο Αρτέτα. Τώρα, ό,τι και να λέμε, μπορεί να λέμε ότι. Δεν έπαιξε τόσο ελκυστικό ποδόσφαιρο, ναι, οκ, η Παρή, καλύτερη ομάδα και αυτά, αλλά έκανε αυτά που έπρεπε. Και μην ξεχνάμε, το ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο γκολ και.
0: Όχι, πήγε να πάρει το τρόπαιο, έτσι, παίχτηκε στις λεπτομέρειες, αυτό πήγε να κάνει.
3: Έτσι, δεν το συζητάμε. Το ποδόσφαιρο, είπαμε, δεν είναι μόνο φαντεζή, ενέργειες και γκολ και αυτά, είναι και.
1: Εδώ πήραμε ένα γιούρο, έτσι, εμείς.
3: Η πίεση είναι το πόσο μπορείς να καταστρέψει τα του το αντιπάλου, έτσι είναι αυτά. Δεν είναι μόνο το τι μπορεί να κάνει κάθε ομάδα, έτσι. Mm-hmm. Είναι και απέναντι σε ποιον μπορεί να το κάνει.
0: Σωστό.
3: Έτσι είναι.
0: Χριστό, συγχαρητήρια καταρχάς για τον double, έτσι, με την Αλαΐν.
3: Ευχαριστούμε.
0: Τα Εμιράτα πήρατε και το πρωτάθλημα, πήρατε το κύπελο. Με τη Μακάμπη είχατε κάνει το double.
3: Με τη Μακάμπη είχαμε πάρει πρωταθλήματα back to back και το δεύτερο κύπελο, το Toto Cup.
0: Α, μάλιστα.
3: Έχουν δύο κύπελα εκεί.
0: Σαν link cup που λέμε εμείς στην Ελλάδα, ας πούμε.
3: Ναι, και το Super Cup βέβαια.
0: Μάλιστα.
3: Μακάμπι είχαν πάρει 4 τίτλους στα 2 χρόνια. Και το Super Cup ενδιάμεσα.
0: Σε προσωπικό επίπεδο, τι αξία έχει αυτά τα δύο τρόπαια, πού τα βάζεις, ας πούμε, στο σύνολο των τρόπαιων που έχεις πάρει μαζί με τον Νίβιτς εκεί.
3: Α, Τι εννοείται.
0: Δηλαδή, αν... δεν ξέρω τι σημαίνει για σένα, τι ιδιαιτερότητα έχει αυτό το double.
3: Και κύπελα, τα δύο έτσι, μεγαλύτερα τρόπαια στη χώρα.
0: Ναι. Και αν δεν κάνω λάθος, είχε και χρόνια να πάρει άλλα in. Δεν το παίρνει, ναι, κάθε χρόνο.
3: Είχε τρία χρόνια συνεχόμενα που είναι η μεγαλύτερη ομάδα, ναι, της χώρας, έτσι δεν το συζητάμε. Είναι η ομάδα με τα περισσότερα τρόπαια, αλλά είχε να πάρει τρόπαιο εδώ και τρία χρόνια. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, το 22.
1: Ναι. Χρήστο, η κατάσταση τώρα με τον πόλεμο εκεί σας επηρεάζει εσάς?
3: Εντάξει, σίγουρα είναι λίγο ανησυχητικό. Δεν είναι τα πράγματα τώρα όπως τα λένε οι τηλεοράσεις. Δηλαδή δεν ανησυχήσαμε εμείς, ειδικά στο Αλαΐν. Mm-hmm. Στο Αλαΐν δεν καταλάβαμε τίποτα, γιατί βρισκόμαστε μία ώρα και 10 λεπτά από το Ντουμπάι και το Αμπουτάμπι. Για να σας δώσω να καταλάβετε γεωγραφικά, είναι 1 ώρα και 10 λεπτά το Ντουμπάι και το Άμπου Ντάμπι που είναι παραλιακά,
0: ναι,
3: και το Αλαΐν σχηματίζει ένα τρίγωνο προς την έρημο, είναι η ίδια απόσταση.
0: Μάλιστα.
3: Είναι 1 ώρα και 10 λεπτά και από Ντάμπι και από Ντουμπάι.
0: Σαν να λέμε τώρα, ήταν η Θεσσαλονίκη το επίκεντρο των γεγονότων και εσείς ήταν στη Λάρισα, κάπως έτσι.
3: Κάπως έτσι, ναι, οκ. Okay. Έτυχε να βρισκόμαστε στο Αμπου Ντάμπι, στο Ντουμπάι για αγώνες. Ακούγαμε τις ειδοποιήσεις στα κινητά. Δεν βομβαρδίζανε εκεί εμάς. Έτσι. Ναι. Δεν είμαστε Τελαβίβ. Απλά στέλναν κανένα ντρόουν σε αμερικανικών συμφερόντων εγκαταστάσεις.
0: Μάλιστα.
2: Η ζωή, Χρήστο, πώς ήταν εκεί πέρα, πώς είναι βασικά?
3: Η ζωή λίγο έχει αλλάξει. Είναι γεγονός ότι έχει αλλάξει. Έχουν φύγει πολλοί τουρίστες. Έτσι. Έχει ερημώσει λίγο η κατάσταση, είναι πιο ήσυχα τα πράγματα. Εμάς δεν μας χαλάει καθόλου, να πω την αλήθεια. Έχουν πέσει και οι τιμές στα ξενοδοχεία, στα αξιοθέατα, έτσι.
1: Εσείς μπορείτε, εμείς από εδώ δεν μπορούμε να έρθουμε, γιατί δεν νομίζω δεν υπάρχουν αεροπορικά τόσο εύκολα εισιτήρια. Κάποιο διάστημα
0: είναι πανάκριβα τα...
1: δεν γινόταν πτήσεις.
0: Τα αεροπορικά είναι λόγω αλήθεια... της κυροζήνης, δεν υπάρχει κυροζήνη τώρα.
3: Είναι αλήθεια ότι πετάνε μόνο οι local εταιρείες,
0: ναι.
3: Emirates, Fly Dubai, Etihad, αυτές.
0: Είναι πανάκριβο να μετακινηθείς τώρα, αυτή είναι η αλήθεια.
3: Είναι πανάκριβο, έχουν ανεβάσει τα εισιτήρια, τώρα το κάνουν λόγους εσχορκρέβειας. Δεν νομίζω ότι έχουν πρόβλημα αυτοί με το...
0: Όχι αυτοί, λέω για τους τουρίστες, αυτή την πρόβλημα.
3: Αλλά οι τουρίστες, ναι, δύσκολα, ναι.
0: Χριστό, καταλαβαίνουμε εμείς, τουλάχιστον έτσι το βλέπουμε απ' έξω, ότι είναι σε τεράστια άνοδο το αραβικό ποδόσφαιρο. Είναι έτσι, εσείς που δουλεύετε εκεί?
3: Ναι, έτσι είναι. Έχει κάνει μεγάλα βήματα προόδου, γιατί ρίχνουν χρήμα, φέρνουν παίκτες, αξιόλογους παίκτες, αλλά και δουλεύουν πολύ στις ακαδημίες.
0: Ναι.
3: Να φανταστείτε ότι οι ακαδημίες της Αλαΐν φέτος πήρε πρωτάθλημα. K23, K21, K19, K17, K15.
0: Όλα δηλαδή σχεδόν.
3: Όλα τα τμήματα πήραν το πρωτάθλημα.
0: Για πόσα παιδιά μιλάμε τώρα ότι έχει ακαδημία εκεί?
3: Τώρα τι να πω, ξέρω εγώ, χιλιάδες τι να πω τώρα. Ναι. Όλα αυτά τα τμήματα, φανταστείτε. Έτσι, εκατοντάδες τι να πω.
0: Ναι.
3: Δεν ξέρω τον ακριβή αριθμό. Έχουν σε πολύ υψηλό επίπεδο εγκαταστάσεων. Έτσι, εντάξει, δεν είναι, ας το πούμε, Krasnodar, okay,
0: ναι,
3: εκεί είναι το κάτι άλλο. Αλλά είναι σε πολύ καλό επίπεδο και επενδύουν.
1: Άρα υπάρχει ανάπτυξη, Χρήστο, μας λες, γενικότερα.
0: Μεγάλη ανάπτυξη.
1: Από τις μικρές ηλικίες, όχι μόνο...
3: Έτσι ακριβώς. Αυτό ήθελα. Γι' αυτό το είπα, ότι επενδύουν από χαμηλά. Όχι μόνο να φέρω το...
0: Ναι, έχουν πιάσει και τη βάση του ποδοσφαίρου. Δεν φέρνουν μόνο ξένους, όπως φέρναν κάποτε.
3: Ναι. Κοιτάνε μακριά, κοιτάνε μακριά. Επενδύουν στους νέους παίκτες. Έχουν σκάουτιν, κάνουν σκάουτιν παντού στον κόσμο, έτσι, φέρνουν παιδιά από άλλες χώρες, δίνουν εύκολα διαβατήρια. Δηλαδή μικροί παίκτες εκεί με 2-3 χρόνια παίρνουν διαβατήριο, γίνονται local,
0: mm-hmm,
3: και μάλιστα μπορούν να παίξουν και στην εθνική ομάδα.
0: Είστε το team, αυτό το team Ivic που λέμε, που είστε πιο συνειδητά από όλους στο εξωτερικό. Δηλαδή από την αρχή, όταν έφυγε από τον Πάοκ ο Βλάταν και εσείς που είστε μαζί του, είπε δεν θα δουλέψω σε άλλη ελληνική ομάδα, θα δοκιμάσω την τύχη μου στο εξωτερικό. Και παραμένει με μια συνέπεια σε αυτή τη σκέψη. Πήγατε Μακάμπι, πήγατε Γουότφορντ, πήγατε Κράσνονταρ.
2: Αγγλία, Ισραήλ,
0: ναι,
2: Ρωσία
0: και τώρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Είναι σταθερό το θέλω σας δηλαδή.
2: Ταξιδευτές.
0: Δεν σας έχει πιάσει, ας πούμε, αυτό το να γυρίσουμε πίσω στην Ελλάδα?
3: Εντάξει, είναι, τι να πω, το timing, δεν ξέρω να το πω. Κάποια στιγμή θεωρώ ότι θα γίνει και αυτό.
0: Ναι.
3: Έτσι, αλλά...
0: Τώρα έχει και συμβόλαιο μέχρι πότε είναι, ανανέωσε πρόσφατα.
3: Ανανεώσαμε για άλλα δύο χρόνια.
0: Άλλα δύο χρόνια, ναι.
2: Χρήστο, εσύ έχεις αναλάβει, ας πούμε, στο team την προπόνηση θερματοφυλάκων.
0: Ναι.
3: Ναι, ναι, είμαι προπονητής θερματοφυλάκων. Καθαρά προπονητής θερματοφυλάκων.
0: Μάλιστα. Και είστε από το team που ήσασταν στον ΠΑΟΚ, πλην του Βλάνταν εσύ, ο Βεσελίνοβιτς που τον είχε βοηθό.
3: Ναι. Ναι, πλέον εγώ και ο Βεσελίνοβιτς. Ναι,
0: είστε τρεις στο σύνολο.
3: Είμαστε οι πρώτοι. Ναι, εντάξει, εγώ είμαι μαζί του από την πρώτη μέρα. Έτσι, από τις ακαδημίες.
0: Ναι, εσύ δεν είναι. Ήσουν ακαδημίες, πρώτη ομάδα ΠΑΟΚ.
3: Από τον... την πρώτη μέρα του Βλάντα σαν προπονητής, ήταν και η πρώτη δική μου μέρα σαν προπονητής θερματοφυλάκων. Είμαστε από το 13 χρόνια πλέον μαζί.
0: Μάλιστα. Ναι. Από τερματοφύλακες, πώς είναι οι Άραβες?
3: Εντάξει, προσπαθούμε. Προσπαθούμε, δουλεύουμε. Εκεί υπάρχει το παράξενο ότι δεν επιτρέπονται μεταγραφές ξένων τερματοφυλάκων.
0: Α, δεν επιτρέπουν.
3: Δεν έχει ανοίξει η θέση, όχι. Ναι. Είναι υποχρεωτικά οι τερματοφύλακες.
0: Α, στον τερματοφύλακα μόνο δεν επιτρέπουν ξένους.
1: Γιατί το έχουν κάνει αυτό?
0: Για να βγάλει εθνική φαίνεται, για έναν τερματοφύλακα.
3: Εντάξει, ναι, μπορεί να συμβαίνει και αυτό. Ναι. Θεωρώ ότι κάποια στιγμή θα ανοίξει και εκεί. Αλλά προς το παρόν οι τερματοφύλακες είναι όλοι local. Απαγορεύεται να φέρεις ξένο τερματοφύλακα.
0: Φοβερό είναι.
2: Χρήστο, ποια ήταν έτσι πιο δυνατή στιγμή από την περιοδία, έτσι, σε εισαγωγικά, που έχετε κάνει με τον Βλάνταν? Ποια είναι έτσι, ποια στιγμή δεν θα ξεχάσεις ποτέ μέχρι τώρα, έτσι?
3: όλα τα τρόπαια είναι τρόπαια, έτσι. Αλλά σίγουρα το πρώτο, έτσι,
0: το στο Μακάμπι
3: με τον ΠΑΟΚ.
0: Α, ναι, εδώ.
3: Το Βόλο ήταν το πρώτο μας τρόπαιο σε υψηλό επίπεδο. Ακόμη και το πρωτάθλημα με την ΚΑΠΑ 19 που πήραμε του ΠΑΟΚ ήταν φοβερή στιγμή. Αλλά σίγουρα το κύπελο με τον ΠΑΟΚ ήταν το πρώτο.
0: Χρήστο, μετά από τόσα χρόνια, επειδή λες γι' αυτό τώρα για του ΠΑΟΚ, μετά από τόσα χρόνια θεωρείς, δηλαδή αισθάνεστε λίγο περηφάνεια ότι εσείς βάλατε ένα μεγάλο λιθαράκι, ίσως βάλατε τις πρώτες πέτρες για να χτιστεί ένα οικοδόμημα ενός ΠΑΟΚ που ήταν σταθερά στον πρωταθλητισμό τα επόμενα χρόνια? Πήρε και πρωταθλήματα, πήρε και άλλα κύπελα.
3: Δεν θέλω να το πω έτσι, δεν θέλω να το παρουσιάσει έτσι. Κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε. Ήταν το πρώτο τρόπιο εποχή στα Σαββίδια.
0: Τι να το πει, δηλαδή, δεν μπορεί κανείς να μην αναγνωρίσει ότι η βάση τη πρώτη ομάδα βασικά που πήρε το ΑΕΤ το πρωτάθλημα ήταν παίχτες που ήρθαν επί Ήβιτς. Αυτή είναι η αλήθεια. Ο Μάτος, ο Κρέσπο, ο Βαρέλα, όλοι αυτοί οι παίχτες.
3: Ήταν ένας κορμός που όντως φτιάχτηκε για το Βλάνταν. Κοίτα, είναι χαρακτηριστικό του Βλάνταν αυτό.
0: Ναι.
3: Είναι χαρακτηριστικό. Όπου πάμε.
2: Το χτίσιμο. Το χτίσιμο.
3: Ναι, το χτίσιμο ομάδας. Όπου πάμε. Ακόμη και στη Μακάμπη αφήσαμε μια ομάδα που πρωταγωνιστούσε. Πήρε πρωταθλήματα back to back. Δεν έμεινε σε ένα τίτλο και αντιχάθηκε. Ακόμη και η Κράσνοντα αφήσαμε μια ομάδα που την επόμενη σεζόν, όταν φύγαμε εμείς, ήμασταν πρώτοι. Το έχασε για ένα πόντο από τη Ζενίθ, την επόμενη το πήρε. Mm-hmm. Και ακόμη και φέτος, που πάλι το έχασε για ένα πόντο από τη Ζενίθ, οι 9 στους 11 παίκτες είναι δικοί μας.
0: Είναι από τον κορμό που βάλατε τότε στην ομάδα.
3: Οι 9 στους 11 παίκτες είναι δικοί μας. Ήταν ο κορμός που... Είναι χαρακτηριστικό του Βλάνταν αυτό.
2: Να χτίζει. Ναι.
3: Να χτίζει ομάδες, να βλέπει και το αύριο. Να μην μένει στο... βλέπει την εξέλιξη σου.
0: Την ομάδες, εξέλιξη, ναι. Θέλει να χτίσει κάτι που να έχει διάρκεια. Ναι.
3: Μπράβο.
2: Άρα να μην είναι κάτι προσωρινό αυτό που είπε ο Κώστας.
0: Να πάρει ένα ξένο μεγάλο συνεργείο.
2: Ένα πυροτέχνημα δηλαδή.
3: Μπράβο. Να μην είναι ένα πυροτέχνημα, πήρα ένα τίτλο και εντάξει, όλα καλά. Κάποια στιγμή, σαν προπονητές, πρέπει να έχουμε και το θάρρος να λέμε σε ευχαριστώ πολύ, πρόσφερες πολλά, θα σε έχω στην καρδιά μου για πάντα, αλλά θέλω κάτι καλύτερο.
0: Ναι.
3: Έτσι. Δηλαδή. Υπάρχουν παίκτες, υπήρξαν και στη Μακάμπη που στο πρώτο πρωτάθλημα προσφέραν πολλά, αλλά βλέπεις και τις αντοχές τους.
0: Ναι.
3: Θα είναι το χρόνο το ήδη.
0: Ότι έκλεινε κύκλος. Σωστό.
3: Έτσι. Πρέπει να προβλέψεις και αυτό.
0: Χρήστο, πες μας λίγο και τη γνώμη σου για τους θερματοφύλακες τώρα του ΠΑΟΚ. Φαντάζομαι παρακολουθείς και ελληνικό πρωτάθλημα.
3: Πολύ ενδιαφέρον. Ναι, παρακολούθησα όσο μπορούσα όταν δεν παίζαμε τις ίδιες ώρες. Πολύ ενδιαφέρον διάδα, έτσι, και ο Παυλέγκα και ο Τσιφσής.
0: Ναι.
3: Είχα προβλέψει ότι ο Τσιφσής έχει
0: προσόντα.
3: Λαμπρό μέλλον και το παιδί θεωρώ ότι έχει πολλά να δώσει. Ο Παυλέγκα είναι μια άλλη περίπτωση, είναι ένας έμπειρος θερματοφύλακας που καλός ή κακός, έτσι, είναι σε μια ηλικία που δεν μπορείς να χτίσεις πάνω του. Αλλά θεωρώ ότι ο Τσιφτσής έχει πολύ μέλλον ακόμη.
0: Πολύ μέλλον. Τον Πιτσιρικά του Μοναστηρίου τον είδες μήπως, γιατί έπαιξε ένα ματς κυπέλλου.
3: Ναι, ναι, τον είδα, δεν, όχι πολύ. Ναι. Όχι πολύ. Άκουσα, είχε παίξει νομίζω ένα παιχνίδι.
0: Με τον Ατρόμητο
2: στα πέναλτι. Ναι.
0: Και μπορείς ο Πάκ να προκριθεί.
3: Αλλά ακούω καλά λόγια, δεν έχω άποψη. Mm-hmm. Ευτυχώς δεν έχω άποψη. Και όταν Λιχμανίδης έχω ακούσει που βγήκε από εκεί, κάνει.
0: Πάει πολύ καλά, ναι.
3: Ναι, πάει καλά. Εντάξει, ο Πάκ το έχει αυτό. Το έχει αυτό. Οι ακαδημίες του είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο. Σε όλες τις θέσεις, παράγει παίχτες.
0: Παράγει προπονητές, είδαμε και εσάς.
3: Εντάξει, οκ, okay, ναι. Ναι, γιατί όχι. Συμφωνώ ότι ο ΠΑΟΚ για μας ήταν έτσι το...
0: Μάλιστα. Χρήστο, κάτι τελευταίο. Από το ελληνικό πρωτάθλημα κάτι που σου έκανε κλικ φέτος. Για να κλείσουμε με αυτό.
3: Κοίτα, παραξενεύτηκα πολύ με τον ΠΑΟΚ. Με μπέρδεψε πολύ ο ΠΑΟΚ. Ναι. Να πω την αλήθεια, ο ΠΑΟΚ ήταν αυτός που... Έπεσα έξω. Εγώ γύρω στο Νοέμβριο, Δεκέμβριο έλεγα ο Πάκου θα κάνει πλάκα.
1: Θα τα σαρώσει όλα.
3: Έλεγα ότι θα του κάνει πλάκα.
2: Έτσι φαινόταν.
0: Ναι, έπεσε έτσι πολύ φαινόταν. Πολύ ποιοτικό
3: ποδόσφαιρο. Αυτό έλεγα. Ειλικρινά αυτό έλεγα. Αλλά δεν ξέρω. Έπεσα έξω. Έχω μια δική μου άποψη. Δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει.
2: Για πες,
3: Χριστό. Δεν ξέρω τι φταίει. Δεν πιστεύω στην τύχη και στην ατυχία. Όλα ναι. Αυτά, εγώ για μένα δεν υπάρχει τύχη. Okay, όλα είναι η σωστή προετοιμασία. Δηλαδή, αν μιλάμε για ατυχία φέτος, θεωρώ ότι έγινε κακή ανάγνωση του πρωταθλήματος του 24.
2: Ναι.
3: Και έτσι προσπαθώ να το πω έτσι με... Δεν ξέρω να μην παρεξηγηθώ.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Μπορεί να μην ακουστεί ωραία. Τι εννοώ. Okay, είχαμε ατυχία φέτος, αλλά το 24 πήραμε πρωτάθλημα μέσα σε 10 μέρες.
2: Ναι.
3: Πήραμε ένα πόντο με στη Λαμία στο 100, λέμε, πήρε η ομάδα ένα πόντο στο 100 με στη Λαμία. Κέρδισε μέσα σε μια εβδομάδα την ΑΕΚ, τον Ολυμπιακό, που τον πέτυχε μέσα στα...
0: Τον Παναθηναϊκό και τον Άρη, ναι.
3: Τον Ολυμπιακό τον πέτυχε ανάμεσα στα...
0: Τα ευρωπαϊκά.
3: Σημαντικότερα παιχνίδια της σύγχρονης ιστορίας του, ανάμεσα στο ευρωπαϊκό. Τα δύο παιχνίδια με τη Βίλα, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι. Την ΑΕΚ την κέρδισε που... Θεωρώ αν κέρδισε ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα, άλλο τόσο το έχασε η ΑΕΚ εκείνο το πρωτάθλημα.
0: Ναι. Εντάξει, δεν είχε προηγηθεί το λες.
2: Το 3-2.
3: Είναι ναι. δική μου άποψη προσωπική, δεν θέλω να παρεξηγηθώ, ότι έγινε λάθος ανάγνωση εκείνο το πρωτάθλημα.
0: Λες δηλαδή ότι υπερεκτίμησε ο ΠΑΟΚ εκείνη την κατάκτηση και δεν είδα κάποια κενά. Αυτό λες.
3: Έτσι ακριβώς. Ναι. Εμένα αυτό που με ανησυχεί στον ΠΑΟΚ ότι δεν μπορεί να χτίσει ένα back-to-back.
0: Ναι.
3: Ένα back-to-back, να χτίσει μια δυναστεία. Αυτό θέλει δουλειά. Σας είπα ότι πρέπει να παίρνουμε το θάρρος των αποφάσεων κάποια στιγμή και να λέμε ευχαριστώ Μάλιστα. πολύ, θέλω κάτι καλύτερο. Δηλαδή, άκουγα εκεί φέτος ατυχία, αυτά, okay, ναι, καταλαβαίνω, αλλά το 24 δεν άκουσα για τύχη.
0: Ναι.
3: Που άμα πάει η μπάλα στην κεφαλιά του Ανσαριφά, τρεις πόντους.
0: Ναι, αμπιλότερα. Θα είναι τύχη. Κατάλαβα τι λες. Ναι, κατάλαβα πώς το λες.
3: Και πάλι ζητάω συγγνώμη γιατί μπορεί να ακουστεί κάπως σε κάποιους. Αυτή είναι η δική μου προσωπική άποψη. Αν θες να χτίσεις κάτι που να έχει διάρκεια, θεωρώ ότι πρέπει να βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά.
0: Μάλιστα.
3: Αυτή είναι η δικιά μου άποψη, ότι έγινε λάθος ανάγνωση αυτή.
0: Του 24, ναι.
3: Του 24.
0: Χρήστο Αγγελμπέκη, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο.
3: Και εγώ, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Πολύ ενδιαφέρουσα, ειδικά η τελευταία απάντηση του Χρήστου Αγγελμπέκη. Πάμε σε δελτίο κίνησης, διάλειμμα και επιστρέφουμε.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Η ώρα είναι 5:30.
7: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
8: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
9: Μπορεί ο χρόνος να πέρα.

0: 3378.
1: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
2: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
3: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
2: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
4: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
5: Σου αρέσει το καινούριο μου σπίτι?
6: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
5: Να φτιάξω κάτι να φάμε?
6: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
5: Θες να βγούμε, δηλαδή?
6: Όχι βέβαια. Πού αλλού θα βρω την ιδανική θερμοκρασία?
7: Λύσεις κλιματισμού Haier από την MGD Energy. Ιδανική θερμοκρασία χειμώνα-καλοκαίρι για ούτε κρύο ούτε ζέστη. Υψηλή απόδοση με χαμηλό κόστος από τη νούμερο 1 μάρκα στον έξυπνο κλιματισμό στον κόσμο. Κεντρικός διανομέας MGD Energy.
8: Νέο κατάστημα Haier στη Θεσσαλονίκη από την Earth Cool. Επίσημο συνεργάτη της MGD Energy. Πόντο 181 στην Καλαμαριά.
9: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκράπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτος στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων, τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες, στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ, πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
10: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προτέξιον. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
11: Στο πάρι, σουτάρι και... Pixel. Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
12: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο Pixel, στην αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
14: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
13: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
14: Και?
13: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
14: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
13: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
15: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
16: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
17: Τώρα στον Καλαϊτζόγλου θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης με αντλίες θερμότητας και θερμοσύφωνες νέας γενιάς. Αλλάξτε το σύστημα θέρμανσης του σπιτιού σας και εξοικονομήστε ενέργεια αλλά και χρήματα με αξιοπιστία και υψηλή απόδοση. Και μην ξεχνάτε, δέχονται και βάουτσερ. Καλαϊτζόγλου, ταβάκι 42 θέρμη. Η σωστή επιλογή για κάθε σπίτι.
18: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή. Σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
19: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
20: Μετρόπολης 95,5. Η γέτη στα σπορ.

0: Να πούμε, γιατί δεν είχαμε δελτίο κίνησης, αλλά να πούμε ότι πραγματικά σήμερα
1: γίνεται ένας χαμός.
0: Γίνεται ένας χαμός. Υπάρχει τρομερή κίνηση και στα δύο ρεύματα του περιφερειακού. Από τώρα βλέπω είναι καλύτερη λίγο η κατάσταση. Από δυτικά προς ανατολικά, από εκεί από την Πολύχνη, βλέπω ένα κόκκινο μέχρι και το γήπεδο της Τούμπας, μέχρι και την είσοδο εκεί που στρίβεις για Τούμπα. Και ανάποδα από την είσοδο από την Μουδανίων μέχρι και την Πολύχνη, βλέπω επίσης κόκκινο. Κίνηση έχει και στο κέντρο σε αρκετά σημεία, και στη Τσιμισκή και στην Εγνατία και στη Λεωφόρο Νίκης.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι φέτος το καλοκαίρι η δικαιολογία δεν έχει πτήσει, δεν πιάνει. Η Aegean πετάει απευθείας από Θεσσαλονίκη σε 43 προορισμούς, 18 προορισμούς εσωτερικού και 25 εξωτερικού. Ειλικρινά, το δύσκολο δεν είναι να βρεις που θα πας, είναι να διαλέξεις μόνο έναν προορισμό. Μπες στο aegeanair.com και κλείσε το επόμενο ταξίδι σου.
2: Λοιπόν, να πούμε σήμερα, παιδιά, ότι είχαμε και την ανανέωση της συνεργασίας της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας με τον Στεφάν
1: Λανουά. Με μόνη αρνητική ψήφο του Ολυμπιακού.
2: Εκτός πινάκων ο Σιδηρόπουλος, ειδήσεις που έτρεξαν σήμερα από νωρίς το πρωί.
1: Θα έχουμε και ανάλυση από ρεπόρτερ ΑΕΚ, γιατί η ΑΕΚ άλλαξε στάση, γιατί θυμάσαι πέρυσι. Okay. Ήταν πάρα πολύ επιθετική, βέβαια, κυρίως προς τον Γκαγκάτσι, αλλά και στο Λανουά, έτσι.
0: Πήρε πρωτάθλημα, όλα καλά μετά. Λοιπόν...
2: Και στην επόμενη ώρα θα πούμε και τα διαρκές τα οποία εξέδωσε η μπασκετική, έτσι, η Καΐρα Κλής για τη νέα αγωνιστική περίοδο.
1: Να πάμε λίγο στον Άρη. Πάμε. Ο οποίος Άρης φαίνεται ότι είναι σε ένα ρεαλιστικό δρόμο. Θα μας πει και ο Γιώργος ο Στράτζαλης για το Χόγκλα μετά. Την περίπτωση του οποίου θέλει να ενεργοποιήσει ως αγορά ο Άρης.
0: Εντάξει, ήταν και ο παίκτης που έκανε γκέλ, έτσι. Έκανε από τη στιγμή που ήρθε, βοήθησε.
1: Και θα μιλήσουμε για τον Άρη αλλά και για τη Λάρισα με τον κύριο Μιχάλη Ζιώγα, παλιά δόξα των ελληνικών γηπέδων. Κύριε Ζιώγα, τι κάνετε, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Καλησπέρα. Σας ακούω. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Με υγεία να είμαστε καλά.
1: Είστε καλά.
3: Δόξα τω Θεώ, εσείς.
1: Δεν ξέρω αν εισπράττει κι εσείς μία. Μια περιραίως ατμόσφαιρα θετική στον Άρη εδώ και αρκετές εβδομάδες. Δηλαδή με Γρηγορίου φαίνεται να έχει μπει μια σειρά. Έπαιξε play-off βέβαια χωρίς στόχο γιατί είχε πάρει το κύπελο off, αλλά από τα play-off και μετά ο Άρης βγάζει μια θετική άβρα, μπορώ να πω. Και οι αποφάσεις τώρα στα μεταγραφικά βγάζουν μια λογική.
2: Καταρχάς να ρωτήσουμε πρώτα τον coach να μας πει, Κώστα, για το πώς κρίνει την απόφαση της ΠΑΕ Άρης να συνεχίσει τη συνεργασία
1: με τον, ναι,
2: με τον Μιχάλη Γρηγορίου. Ναι.
3: Ναι. Θεωρώ ότι ο Μιχάλης Γρηγορίου βοήθησε την ομάδα του Άρη. Αυτό φάνηκε και στα παιχνίδια, έτσι, στα play-off. Νομίζω ότι η χρονιά για τον Άρη ήταν μια χρονιά η οποία ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Δεν νοείται ο Άρης να μοιάζει στην Ευρώπη. Φαίνεται πιο ρεαλιστικά, τα πράγματα αυτή τη στιγμή για τον Άρη. Αν και αυτό το οποίο εμένα με στεναχωρεί στον Άρη είναι το ότι δεν βλέπω στην ομάδα του Άρη ποδοσφαιριστές Έλληνες και κατ' επέκταση θα έλεγα από την ΚΑΠΑ 19 του Άρη, από τις ακαδημίες του Άρη. Νομίζω ότι ο Άρης πρωτοστατούσε πάντοτε.
1: Ναι, έβγαζε, έβγαζε παίκτες, ναι, ναι, Άρης.
3: Έβγαζε ποδοσφαιριστές και παίκτες οι οποίοι πραγματικά, ας μου επιτραπεί, μπορεί να ακούγουμε κάπως παράξενα, αλλά αυτοί οι ποδοσφαιριστές αγαπάνε την ομάδα, θα αγαπήσουν τη φανέλα, θα παίξουν για τον κόσμο. Νομίζω ότι εκεί θα πρέπει να δοθεί μια περισσότερη προσοχή για να μπορέσει ο Άρης κάποτε να στελεχωθεί. Όχι με πάρα πολλούς, τουλάχιστον να έχει 2-3 ποδοσφαιριστές οι οποίοι να μπορούν να ανέβουν από την ΚΑΠΑ 19 στη μεγάλη ομάδα του Άρη.
1: Έκανε μια αρχή τώρα με την ΚΑΠΑ 19 φέτος που έπαιξε τελικό κυπέλου με τον ΠΑΟΚ. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ είναι πιο μπροστά, φάνηκε δηλαδή κάπου η διαφορά των ομάδων, αλλά κάτι είδαμε, έδειξε ότι υπάρχουν κάποια παιδιά. Μπορεί να δώσει λίγο ενίσχυση εκεί.
3: Οι παιδιά υπάρχουν, υπήρχαν και θα υπάρχουν πάντοτε, να το ξέρετε. Το θέμα είναι να δοθεί ιδέωσα προσοχή σε αυτά τα παιδιά, να τα στηρίξουν, να τα βοηθήσουν για να μπορέσουν να στελεχώσουν την ομάδα του Άρη. Αρκεί να υπάρχει η υπομονή, η επιμονή, η πίστη και η θέληση για αυτό που κάνεις.
1: Εδώ τώρα που λέμε για Έλληνες, ήδη φαίνεται ότι την πρώτη κίνηση που πάει να κάνει ο Άρης με το Φούντα, ότι θέλει να ενισχύσει το ελληνικό στοιχείο, ναι, και με καλούς παίκτες.
2: Ναι, δηλαδή, απλά ο coach, ναι, μιλάει όμως, Κώστα, για τους Έλληνες στις ακαδημίες.
1: Αυτό, ναι, απλά θέλει λίγο το χρόνο. Δεν μπορείς...
2: Εννοείται. Δεν αυτό ήθελα να πω, coach, ότι αυτό έπρεπε να είχε γίνει τα προηγούμενα 4
1: τώρα
2: με 5 χρόνια.
1: Θα χρειαστεί λίγο χρόνο.
2: Τώρα θέλει πολύ υπομονή. Και θέλει και λεφτά, έτσι.
3: Πρέπει σε βάθος χρόνο. έτσι, πάντοτε να επενδύσει σε αυτό το
1: σωστό
3: κομμάτι. Δείτε πόσους ποδοσφαιριστές έχει βγάλει ο ΠΑΟΚ. Φυσικά έχει ξοδέψει πάρα πολλά λεφτά ο ΠΑΟΚ, γιατί με τον κύριο Σαντίδη έχει ανέβει επίπεδο. Έτσι. Αλλά και από την άλλη πλευρά, δείτε πόσους ποδοσφαιριστές έχει πουλήσει και πόσα χρήματα έχει
1: πουλήσει. Ναι, εντάξει, ο ΠΑΟΚ εισπράττει αυτό που έχει κάνει.
3: Δεν γίνεται μόνο να αγοράζεις, θα πρέπει και να πουλάς.
4: Απλά το κακό κότσι με τον Άρη είναι το οξύμορο, ότι επειδή δεν έχει τα πολλά τα λεφτά, ας το πούμε έτσι, ή τη δυναμική των επιχειρηματιών που έχουν, ας πούμε, ο ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ, που θα μπορούσε να το είχε ξεκινήσει αυτό από την αρχή, να δουλέψει πάνω σε αυτό δηλαδή.
3: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Έπρεπε να έχει ξεκινήσει εδώ και μία δεκαετία πάνω.
4: Έτσι, το τουλάχιστον 7 χρόνια, ναι. Πόσα ήταν.
1: Εντάξει, τώρα αυτό έγινε. Το θέμα είναι.
4: Καλά, ναι, εντάξει, σου λέω τώρα.
3: Εντάξει, αλλά όμως πρέπει να κοιτάμε την επόμενη μέρα.
1: Ναι.
3: Πρέπει να επενδύσει. Ένας σύλλογος είναι μεγάλος όταν έχει έτσι, παρελθόν, όταν στηρίζει τις ακαδημίες, όταν δίνει τη σοβαρότητα και τη δέωσα προσοχή πάνω σε αυτό το κομμάτι.
1: Επειδή υπήρξατε μεγάλο σεντερφόρ και σκόρερ, ο Άρης φέτος επιχειρεί και μία αλλαγή που φάνηκε ότι του πιάνει στα play-off. Ο Μωρόν μπαίνει στην άκρη σιγά-σιγά.
4: Για τον Κατεβέρη, λες.
1: Και, ναι, ήδη συζητάμε για το αν ήρθε η ώρα να φύγει από τον Άρη και μπήκε ο Κατεβέρη. Φαντάζομαι τον έχετε δει.
3: Ναι, ναι, τον έχω δει, μου αρέσει. Έτσι, βοήθησε την ομάδα του Άρη. Από την άλλη πλευρά, όλη τη χρονιά φαίνεται ότι με τον Μωρόν κάτι δεν πήγαινε καλά.
1: Ναι.
3: Και ο Μωρόν έχει βοηθήσει τον Άρη. Είναι ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής, είναι σκόρερ. Αλλά φαίνεται όμως ότι κάπου έτσι, το γυαλί έχει ραγίσει.
1: Ναι.
3: Και όταν ραγίζει, φαίνεται ότι δεν μπορεί να
1: κολλήσει. Άρα είστε υπέρ της αλλαγής που έγινε. Αφού δεν πήγαινε με τον Μωρόν, φάνηκε ότι έκλεισε
3: εννοείται,
1: ο κύκλος.
3: Εννοείται. Όταν με το ζόρι δεν μπορεί να κρατήσει ένα ποδοσφαιριστή, γιατί δεν θα προσφέρει τα αναμενόμενα.
1: Μάλιστα. Θα μας πείτε και για Λάρισα. Είχαμε μια ανακοίνωση τη μέρα που έγινε γνωστό ότι δεν προχωράει η αναδιάρθρωση. Ότι αποχωρεί ο κ. Δαβέλης, ότι είναι έτοιμος να συζητήσει να παραχωρήσει συμμετοχές. Και έκτοτε ακούγονται διάφορα, αλλά δεν βλέπουμε κάτι να έχει προχωρήσει προς το παρόν.
3: Ναι, ο κ. Δαβέλης έχει δώσει ένα περιθώριο. Έχει πει ότι μέχρι τις 17 Ιουνίου περιμένει προτάσεις για την αγορά της ομάδας.
1: Mm-hmm.
3: Δεν μπορούμε να πούμε κάτι σε αυτή τη δεδομένη στιγμή, ούτε να πιστεύουμε στις φήμες τις οποίες υπάρχουν και ορούνται. Εμείς πρέπει να περιμένουμε, να δούμε τις εξελίξεις. Η Λάρισα είναι μια πάρα πολύ μεγάλη ομάδα με παρελθόν, έτσι. Και άλλωστε δεν πρέπει να ξεχνάμε το παρελθόν υπάρχει για να στηρίζει το παρόν και για να εξηγεί το μέλλον. Αν έτσι, υπάρχει κάτι νεότερο θα φανεί τις επόμενες ημέρες. Θα πρέπει να περιμένουμε την καταληκτική ημερομηνία που είπε ο κ. Δαβέλης και μετά από εκεί και πέρα να δούμε τι θα γίνει.
1: Το ερώτημα είναι αν υπάρχουν κάποια ανοίγματα, αν υπάρχουν κάποιες οφειλές. Αυτό είναι το ερώτημα.
3: Αυτά δεν μπορούμε να τα ξέρουμε εμείς. Νομίζω ότι τα ξέρει ο πρόεδρος και ίσως ο μελλοντικός αυτός που θα θελήσει να επενδύσει στην ομάδα.
1: Mm-hmm. Μένει κάτι, μπορεί να κρατήσει κάτι από την σεζόν φέτος η Λάρισα.
3: Κοιτάξτε, το άσχημο ήταν ότι ξεκίνησε με συνέξτα play-out και η ομάδα δεν μπόρεσε να μείνει στην κατηγορία. Αυτό σημαίνει ότι κάτι δεν πήγε καλά εκεί, γιατί ξεκινούσε, θεωρώ ότι όταν ξεκινά τα play-out με συνέξι από αυτούς που πέφτανε, νομίζω κάτι έγινε λάθος εκεί.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Τζιόγα. Να είστε καλά.
3: Εγώ σας
0: ευχαριστώ. Να είστε καλά.
1: Καλό απόγευμα.
3: Γεια σας, καλό απόγευμα. Γεια σας.
1: Αν επιθυμείς σπουδές με διεθνή αναγνώριση και πτυχίο επαγγελματικό ισοδύναμο με αυτά των ελληνικών κρατικών πανεπιστημίων, η επιλογή είναι μία. Σπούδασε βιοιατρική, ιδιωτολογία και διατροφολογία, ψυχολογία, αγγλική φιλολογία, αθλητικές επιστήμες και προπονητική, διοίκηση επιχειρήσεων και τουριστικά, πληροφορική και διεθνείς σχέσεις στο New York College Θεσσαλονίκης, το μόνο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία ίδρυσης και λειτουργίας μη κρατικών πανεπιστημίων στο εξωτερικό. Εγνατία 138, περιοχή Καμάρα. Στο τηλέφωνο 2310-889879 για πληροφορίες ή μπες στο www.nyc.gr και νομίζω ότι εκεί μπορεί να μάθεις περισσότερα. Λοιπόν, θα πάμε τώρα να δώσουμε κάποιες λεπτομέρειες για μια σειρά αγώνων που αφορούν στην Under 19 Εθνική Ομάδα της Ελλάδας, που από αύριο ως και τις 9 Ιουνίου θα δώσει εδώ Θεσσαλονίκη, σε Τούμπα και Καφτατζόγλιο, τα παιχνίδια για την πρώτη προκριματική φάση του Euro 2026 στον έκτο όμιλο. Εκεί συμμετέχει με Σερβία, Πορτογαλία και Καζακστάν. Η εθνική ομάδα έχει όλους τους αγώνες στην Τούμπα. Υπάρχει Υπάρχουν και στο Καφτατζόγλιο, είναι τα υπόλοιπα μάτια στο ομίλου. Όλα τα μάτια της Εθνικής είναι στην Τούμπα. Όλα τα μάτια είναι 6 ώρα το απόγευμα. Και η αρχή γίνεται αύριο. Αύριο έχει και το πιο ενδιαφέρον ίσως μάτια. Μάλλον υπάρχει και το Ελλάδα-Πορτογαλία. Πάντως πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Στις 6 το απόγευμα Ελλάδα-Σερβία. Ενώ το άλλο μάτια είναι Πορτογαλία-Καζακστάν στις 12. Για το ποια είναι αυτή η ομάδα.
4: Μιλάμε, Κώστα, για την εθνική ομάδα των νέων.
1: Των
4: έτσι.
1: Νέων, έτσι, άντε 19. Ναι. Νομίζω ότι μπορεί να μας δώσει λεπτομέρειες ένας ειδικός επί των ακαδημιών και του ποδοσφαίρου, των ακαδημιών, των ταλέντων που έρχονται, ο Γιώργος ο Ματέος, τον οποίο έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Οπότε, όσοι πάτε αύριο Τούμπα, 6 ώρα να δείτε ΠΑΟΚ, συγγνώμη, Ελλάδα-Σερβία, να δείτε ποδοσφαιριστές όλων των ελληνικών ομάδων και να ξέρετε τι περιμένετε. Γιώργο, τι γίνεται. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ναι, είναι μια πρωτόγνωρη συνθήκη να γίνονται αγώνες K19, οι οποίοι να αφορούν την επόμενη αγωνιστική περίοδο.
1: Ναι.
5: Δηλαδή, ουσιαστικά το πρόγραμμα αυτό, η προγραμματική φάση αυτή, εντάσσεται στο αγωνιστικό πρόγραμμα της περίοδου 26-27.
1: Σωστό.
5: Η οποία ξεκινά από τον Ιούλιο. Τώρα, έτσι όπως τα έχουν κάνει στην UEFA με κάτι καινούριους τρόπους, μοντέρνους τρόπους διεξαγωγής, με το διαχωρισμό των εθνικών ομάδων σε λίγκες, λίγκ Α και λίγκ Β, έγινε αυτό το μπέρδεμα, το οποίο μπέρδεμα βέβαια έχει και τις συνέπειές του ως προς την αδυναμία ανείχνευσης και ανάλυσης των αντιπάλων μας.
1: Ναι.
5: Γιατί, για παράδειγμα, η Σερβία, και αυτό είναι το πιο σημαντικό, η Σερβία έχει προκριθεί στους τελικούς Under 19, που θα γίνουν μέσα στον Ιούνιο, στα τέλη Ιουνίου, στην Ουαλία. Κατά συνέπεια, οι καλύτεροι της παίκτες γεννηθέντες το 2008, που είναι 5-6 παιδιά με πολύ ταλέντο και ήδη έχουν κάνει το impact τους στο σερβικό πρωτάθλημα, δεν πρόκειται να παίξουν τη διοργάνωση αυτή της Θεσσαλονίκης, γιατί θα παίξουν στους τελικούς του Euro.
1: Μάλιστα.
5: Κάτι παρόμοιο συμβαίνει και με την Πορτογαλία, η οποία όμως η Πορτογαλία δεν έχει προκριθεί. Αποκλείστηκε τρώγοντας βάλει τα 6 γκολ από την Αγγλία.
1: Άρα μπορεί να κρατήσει περισσότερους παίκτες. Ναι,
5: ναι, είναι, φανταστείτε ότι είναι η ενενεργία παγκόσμια πρωταθλήτρια η Πορτογαλία. Ωστόσο, δεν είναι πολλοί παίκτες από αυτούς που κατέκτησαν το παγκόσμιο πρωτάθλημα παρόντες στη Θεσσαλονίκη. Έχουν κάνει και αυτή τη μετάβαση και όταν σε αυτές τις χώρες ένας παίκτης ανεβαίνει στην K19, σε επίπεδο K19, δεν πρόκειται να παίξει ποτέ προκριματικούς με ηλικιακά μικρότερους. Αυτοί τώρα οι παίκτες αγωνίζονται, ας πούμε, με τους γεννηθέντες το 2006 και το 2007.
1: Άρα δεν ξέρουμε ακριβώς ποιους αντιπάλους έχουμε. Αυτή είναι,
5: ναι, ναι, ναι. Είναι, υπάρχει μια διασπορά στις κλήσεις, ας πούμε, της Εθνικής Πορτογαλίας, ενώ μέχρι σήμερα, και όπως και η ομάδα που πήρε το παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Κατάρ τον περασμένο Νοέμβριο, ήταν σχεδόν αποκλειστικά από Sporting Porto Benfica, κλασικά στην Πορτογαλία. Τώρα βλέπουμε και παίκτες μέσα από το Estoril, από τέτοιες ομάδες.
1: Ναι.
5: Χαμηλότερο, ας πούμε, βεληνικούς. Οι Σέρβοι επίσης, τα μεγάλα τους αστέρια, όπως είπαμε, δεν θα παίξουν. Θα συμμετέχουν στους τελικούς του Euro που γίνονται στα τέλη του μήνα, στην Ουαλία. Εμείς από την άλλη πλευρά κατεβάζουμε ό,τι καλύτερο έχουμε σε αυτήν την ηλικιακή κατηγορία, το 2008 δηλαδή, στην προσπάθειά μας να εξασφαλίσουμε τη μαραμονή ουσιαστικά στη Λίγκα Α, γιατί δεν έχει κάποιο άλλο κίνητρο αυτή η προκριματική φάση.
1: Ναι.
4: Αυτή η προκριματική, θα... Γιώργο, τι είναι, είναι για το Euro.
5: Από τη στιγμή... Ναι, ξεκινάει τώρα μια
1: Euro 26, φάση. Ναι.
5: Ναι, για να σας τα πω πολύ συνοπτικά, γιατί άμα τα πούμε αναλυτικά θα κουραστεί πολύ ο κόσμος, θα αλλάξει σύνοτα, θα πάει να ακούσει μουσική. πολύ συνοπτικά να σας το πω, έχουμε δύο κατηγορίες, η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι στην πρώτη κατηγορία, οι τρεις πρώτοι από αυτό τον όμιλο παραμένουν στην πρώτη κατηγορία, ο τελευταίος πέφτει στη Β'. Και στη Β' όμως να πέσεις, δεν εκμηδενίζονται οι πιθανότητές σου να προκριθείς στους τελικούς του γύρω, πάλι υπάρχει και η διαδικασία. Ουσιαστικά εμείς τι κυνηγάμε, εντάξει, να μείνουμε στην πρώτη κατηγορία. Και μετά το φθινόπωρο να δώσουμε προκριματικά για να περάσουμε στην Elite Round, αν θυμάστε, έτσι, δηλαδή τη β' προκριματική φάση και μετά να πάμε στο τελικό του Euro. Δηλαδή έχουμε πολύ δρόμο ακόμα.
1: Μάλιστα.
5: Είναι όμως ένα καλό τεστ για να γνωριστεί η ομάδα ή τα παιδιά μεταξύ τους. Είναι και αυτό μια δύσκολη συνθήκη, γιατί αυτοί οι παίκτες γεννηθέντες το 2008 ως K17 είχαν μαζί τους και πολλά παιδιά το 2009. Τώρα είναι μόνοι τους. Θα είναι ακόμα πιο δύσκολο, γιατί τα εννιάρια στην Ελλάδα θεωρούνται πολύ καλύτερη φουρνιά από τα οχτάρια. Είναι πιο δύσκολη η αποστολή τους. Είναι πολύ δύσκολη αντίπαλη και η Πορτογαλία και η Σερβία, ανεξαρτήτως φάσης στην οποία βρίσκονται. Και το Καζακστάν, κάθε άλλο παρά αμεληταία ποσότητα με τεράστια βήματα βελτίωσης και σε επίπεδο αναπτυξιακού ποδοσφαίρου, αναδεικνύοντας ένα ποδοσφαιριστή, τον Νταστάν Σταπάε, τον οποίο απέκτησε έναντι 5 εκατομμυρίων η Τσέλσι από την Ταϊρά Ταλμάτη, με την οποία είχε παίξει Champions League, και αυτό επίσης ένα στοιχείο, Champions League League Face, η Ταϊρά Ταλμάτη είχε αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό. Άρα ούτε το Καζακστάν είναι εύκολος αντίπαλος. Το θέμα είναι ότι όσοι πάνε στην Τούμπα θα δουν καλά παιχνίδια, θα δουν ωραίο ποδόσφαιρο, θα δουν θεαματικό ποδόσφαιρο με ελάχιστη σκοπιμότητα, γιατί η εθνική ομάδα σίγουρα θα υπάρχει σκοπιμότητα, θέλουμε και το αποτέλεσμα, και θα δει κάποια πολύ ενδιαφέροντα παιδιά της εθνικής ομάδας.
1: Γιώργο, επειδή κάνω μια ανάγνωση γρήγορη εδώ πέρα, ένα μέτρημα, βλέπω 6 διεθνείς ο ΠΑΟΚ, 5 ο Παναθηναϊκός, νομίζω 3 ή 4 ο Ολυμπιακός, αν δεν το έχασα, 3 όφοι και αρκετά παιδιά και από το εξωτερικό. Μου κάνει εντύπωση. Ποιους παίκτες πιστεύεις ότι μπορεί να κάνουμε κλικ? Εγώ νομίζω όλα τα παιδιά έχουν να δώσουν κάτι βέβαια. Αλλά...
5: περισσότερο στους Έλληνες παρά τα παιδιά από το εξωτερικό.
1: Ναι.
5: Πιο μεγάλη προοπτική παρουσιάζουν αυτοί που παίζουν στο ελληνικό πρωτάθλημα. Δηλαδή, για παράδειγμα, σίγουρα ο Μπέρτος, ο οποίος ήδη έχει προωθηθεί στην πρώτη ομάδα του ΠΑΟΚ, άσχετα αν δεν έχει πάρει συμμετοχές. Ο Γιώκα του ΠΑΟΚ είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Θεωρείται πολύ καλός παίκτης και άλλαξε υπηκότητα, ενώ μέχρι την ΚΑΠΑ 17 ήταν στην Εθνική Αλβανία. Έκανε την τράμπα τώρα και παίζει με Εθνική Ελλάδα.
4: Ναι, αυτό εννοώ και εγώ. Αλβανία να το δούμε. Ναι. Άλλαξε δηλαδή.
5: Πρώτη φορά θα το δούμε.
4: Ναι,
5: και
4: ναι.
5: Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση.
1: Είναι ο σκόρερ του ΠΑΟΚ τελευταία, ο Αρέτης, που βάζει ασταμάτητα γκολ. Είναι ο ανυψιός του Γιώργου.
5: Ο Αρέτης είναι στην ΚΑΠΑ 19 και ήταν φέτος. Ίσως να ήταν και MVP στην ΚΑΠΑ 19, δηλαδή είναι πολύ κομβική παρουσία σε διάφορους αγώνες. Μαζί φυσικά με τον Κωνσταντίνο του Σουνίδη.
1: Τον ανυψιό του Γιώργου του Σουνίδη, ο οποίος άλλαξε σωματότυπο, ψήλωσε απότομα. Αλλά παραμένει εξαιρετικός παίκτης, έτσι.
5: Αυτός έχει το πλεονέκτημα ότι παρότι πήρε από το Μαμπόι έγινε εντελώς διαφορετικός παίκτης από αυτό που ήταν ο θείος του Γιώργος. Δεν είχε αυτή τη μετάβαση που συνέβη έχουν τα παιδιά που δεν μπορούν να βρουν τα ματήματά τους μέχρι σωματοδομικά να ενηλικιωθούν αυτός. Φαίνεται δούλεψε πολύ εντατικά και κατευθείαν φέτος ήταν ένα πανύψηλο παιδί, θυμίζει τις κινήσεις κακά. Έχει αυτό το στυλ παιχνιδιού. Είναι για μένα ένας πολύ ενδιαφέρον, πολύ εντυπωσιακός παίκτης. Πάντα χαίρομαι να τον παρακολουθώ. Επίσης θα δούμε σίγουρα από τον Παναθηναϊκό, δείτε ένα αριστερό μπακ, τον Δημακόπουλο, πάρα πολύ γρήγορος.
1: Mm-hmm.
5: Το γιο του Λουκά Βίτρα, τον Άγγελο, πάρα πολύ καλό στόπερ. Τα χαφ, τον αρχηγό του Ολυμπιακού της ΚΑΠΑ 17 πέρσι, του Ολυμπιακού, τον Χρήστο τον Καπέλα, που επέστρεψε από τραυματισμό. Και εμένα ένας παίκτης που μου αρέσει πάρα πολύ, μακάρι να τον αξιοποιήσει ο προπονητής να τον δούμε, είναι ο Σιτμαλίδης του Όφη.
1: Ναι.
5: Ένα εξτρέμ του Όφη, 2008 και αυτός γεννητής, που τον παρακολουθώ από το πρωτάθλημα ΚΑΠΑ 17 όταν αναδείχθηκε για πρώτη φορά. Και είναι πραγματικά αξίζει τον κόπο να τον δει κανείς. Αν είναι δηλαδή στη μέρα του, μπορεί και προσδίδει στην ομάδα πολλά εντυπωσιακά στοιχεία. Αν δηλαδή από τη μια πλευρά είναι αυτός, από την άλλη ο Μπέρδος, νομίζω ότι θα έχουμε δύο πολύ πολύ καλά εξτρέμ.
1: Και βλέπω και τερματοφύλακα από τον Αστέρα Τρίπολη στον Κρυαρά, για να πούμε και τον Αστέρα ότι είναι στις κλήσεις. Έτσι.
5: Έχουν και άλλες ομάδες έχουν κλήσεις. Λογικά στα μέλος του Παναθηναϊκού θα παίζει βασικό τερματοφύλακα. Mm. Ο Όφης, 4 παίκτες στην Εθνική. Mm. Αυτό είναι επίσης πολύ σημαντικό. Ο Τάσος Σιδηρόπουλος, ο οποίος ο Αναστάσης που ήταν παλιά στον ΠΑΟΚ, έφυγε νωρίς και πήγε στη Μαγιόρκα. Δεν έχω εικόνα τι κάνει εκεί.
1: Mm.
5: Ένα φορ πολύ ψηλό, πολύ δυνατό. Δεν έχω εικόνα αν τα πηγαίνει καλά, αν διακρίνεται. Περιμένουμε να το δούμε και αυτό με ενδιαφέρον. Είναι ένας φόρ μέσα στην περιοχή που σίγουρα δίνει δύναμη.
1: Από εξωτερικό έχουμε τερματοφύλακα τον Κεχλιμπάρη της Στουτγκάρδης. Μετά βλέπω ότι έχουμε τον Θανάση τον Αριστομένη από τη Λέγκια Βαρσοβίας. Γι' αυτό λέω ότι έχει ενδιαφέρον αυτό.
5: Χριστόπουλος.
1: Συγγνώμη, Χριστόπουλος, Αθανάσιος Αριστομένης. Ναι, σωστό, σωστό.
5: Και αυτός του Αστέρα Τρίπολης ο παίκτης. Και πήγε από εκεί στη Λέγκια.
1: Και πήγε εκεί. Έχουμε τον Τσιόκο, τον Λεωνίδα Ηλία Τσιόκο, που είναι στην Άιντραχτ Φραγκφούρτης. Έχουμε τον Τάστο Σιδηρόπουλο, ο οποίος είναι στη Μαγιόρκα. Έχουμε τον Φίλιππο Χαπίπη, ο οποίος είναι στη Χόρσενς. Δηλαδή, βλέπουμε και από διάφορες χώρες παίκτες, έτσι.
5: Ναι, ναι. Αυτόν τον Χαπίπη είναι ξεκάθαρο σκάουτινγκ της ΕΠΟ, δεν τον ήξερε κανείς, δεν έχει κάνει impact κάπου. Δεν έμαθα αν πήγε ή όχι καλά τα φιλικά, ή μάλλον δεν έμαθα να εντυπωσίασε με αυτά τα φιλικά που έδωσε η ομάδα στην Κύπρο. Θα περιμένουμε και αυτό να τον δούμε.
4: Γιώργο, πάντως εγώ βλέπω.
1: Και έχουμε και γιο πρώην χορηγού μας εδώ. Τον Νίκο τον Αβραμούλη, ο οποίος είναι του Αβραμούλη, τα ταιριά εδώ που κάναμε κάποτε διαφήμιση.
0: Το Αβραμούλη ο γιος.
1: Ο οποίος είναι από τη Λάρισα και έχει πάει στον Ολυμπιακό, να είναι αμυντικός.
4: Ναι,
5: ναι, Λαρισαίος, ναι.
4: Εγώ, Γιώργο, για τον Όφη, λέω για τον Αστέρα, ότι έχουν παιδιά στην εθνική.
1: Έχουν
4: επενδύσει. Αυτό βλέπω. Αυτό που είπες.
1: Ο Όφη έχει κάνει μεγάλη διαφορά.
5: Στην εθνική πάει μαζί με ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό. Ο Όφη έχει τους περισσότερους παίκτες.
1: Μάλιστα. Έχει ενδιαφέρον. Θα ανέβεις, Γιώργο, να δεις τα μάτς.
5: Όχι, θα έχει. Ευτυχώς για πρώτη φορά να πούμε η ΕΠΟ κινητοποιήθηκε επιτέλους και θα τάξει τα μάτς σε live streaming. Θα τα μπορέσουμε να τα δούμε.
1: Ωραία.
5: Γιατί ήμασταν η μοναδική ομοσπονδία που έπαιζαν εθνικές ομάδες και δεν μπορούσε να δει τα παιχνίδια ποτέ. Ψάχνει να βρει από άλλες ομοσπονδίες, από τους αντιπάλους μας.
1: Σωστό.
5: Να προσπαθεί να δει το παιχνίδι.
1: Ωραία. Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ.
5: Με μεγάλο ενδιαφέρον. Αύριο 6 ώρα στην Τούμπα. Πρώτο μάτς, κομβικό όπως είπατε κι εσείς. Έτσι, κομβικό για τη συνέχεια. Εναντίον της Σερβίας.
1: Ωραία. Να είσαι καλά.
5: Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, θυμίζουμε αύριο Τετάρτη, 6 ώρα όλα τα μάτια της Ελλάδος. Ελλάδα-Σερβία, νωρίς 12 Πορτογαλία-Καζακστάν. Το Σάββατο μεταπαίζει Ελλάδα-Πορτογαλία-Ελλάδα στην Τούμπα. Πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. 6 ώρα πάλι όπως είπαμε. Και Σερβία-Καζακστάν το πρωί στις 12 στο Καφτατζόγλου. Και την άλλη Τρίτη, 9 του μήνα, Ελλάδα-Καζακστάν, 6 ώρα στην Τούμπα. Επίσης οι 2 ώρα γιατί είναι η τελευταία αγωνιστική, Σερβία-Πορτογαλία στο Καφτατζόγλιο. Βασίλης Παπαδάκης, προπονητής ομοσπονδιακός.
0: Εγώ να πω ότι την εκπομπή στηρίζουν και σήμερα οι μπανάνες Ντόλι. Πιο θρεπτικές και νόστιμες μπανάνες στην αγορά. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
6: Η ώρα είναι 6. Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
7: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη.
8: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα, όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
9: Και στη θερμοπρόσωψη, η Tetralux πρωτοπορεί.
10: Σοβάς Tetracryl από την Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
11: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο η Τάνια Δήμου. Τα νέα πρόστιμα για μετακίνηση χωρίς εισιτήριο στα μέσα μαζικής μεταφοράς τέθηκαν ήδη σε ισχύ με στόχο τη μείωση των παραβατών. Στα 100 ευρώ πλέον το πρόστιμο αντί για 36 για όσους δεν κόβουν εισιτήριο. 7 βουλευτές και 150 στελέχη αποχώρησαν από τη Νέα Αριστερά με αποτέλεσμα τη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος. Οι αποχωρήσαντες κάνουν λόγο για δύσκολη αλλά αναγκαία απόφαση, εκτιμώντας ότι ο κύκλος που άνοιξε πριν από 2 χρόνια έχει φτάσει στα όρια του. Μήλο στο Πασόκ μετά τις πρώτες δημοσκοπήσεις που το δείχνουν στην τέταρτη θέση πίσω από Νέα Δημοκρατία, Ελλάς και Ελπίδα. Το Πασόκ αντιμετωπίζει σημαντικές απώλειες ποσοστών στις δημοσκοπήσεις, ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης καταγράφει χαμηλή καταλληλότητα για πρωθυπουργός. Όσοι προσπαθούν να διαδεχθούν τη 17 Νοέμβρη θα πάνε στη φυλακή και πρέπει να το γνωρίζουν, είπε μεταξύ άλλων ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης με αφορμή την αποφυλάκηση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Συναγερμό σήμανε στις αρχές μετά την απόδραση κρατουμένου από τις φυλακές Κορυδαλλού. Όπως προκύπτει, πρόκειται για 48χρονο Αλβανό. Για την υπόθεση συνελήφθησαν 2 σοφρονιστικοί υπάλληλοι οι οποίοι κατηγορούνται για απελευθέρωση κρατουμένου. Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 75 ετών άφησε ο πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και δημοσιογράφος Νάσος Αθανασίου. Διατέλεσε βουλευτής από το Μάιο του 2012 έως το 2023 όταν και εντάχθηκε στη Νέα Αριστερά ενώ εργάστηκε στην ΕΡΤ και στον τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα. Θα διακοπεί απόψε η κυκλοφορία στον Περιφερειακό από τις 11 το βράδυ έως και τα ξημερώματα της Τετάρτης στις 5 στο ρεύμα προς Ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων στο ύψος του κλάδου εξόδου προς Ευκαρπία κοντά στο δημοτικό γήπεδο. Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε από σήμερα έως και τις 15 Ιουνίου το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που φέρνει αλλαγές στα τυχερά παιχνίδια. Φυλάκιση έως και 10 χρόνια αλλά και υπέρογκα πρόστιμα για παράνομο στοιχηματισμό. Τουλάχιστον 45 φορές μαχαίρωσε την 30χρονη Βασιλική Ο 49χρονος το διαμέρισμα της οικογένειας στην Καλαμάτα, όπως προέκυψε από την ιατροδικαστική εξέταση. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ενώπιον των ανακριτικών αρχών ο 38χρονος Πακιστανός, που συνελήφθη την προηγούμενη εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη ως ένας από τους δύο δράστες της άγριας δολοφονίας ενός 24χρονου επίσης Πακιστανού, ισορρός του οποίου είχε βρεθεί ακέφαλη τον Ιούνιο του 2022 στη Χαλάστρα. Επόμενη ενημέρωση στις 7, όλη δισεογραφία της ημέρας στο metrosport.gr.
12: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
13: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
14: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
15: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
16: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
15: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
17: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
18: Μετρόπολης 95,5. Παρέα. Παίζουμε καλύτερα.
19: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
20: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
21: Πλησιάστε. Πλησιάστε να ακούσετε την προφητεία για το τι θα συμβεί στο ναό της οδήγησης, στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, μουσικές θα ηχήσουν, θα υπάρχει αυθονία φαγητού, πληθώρα μοντέλων Σκόντα για test drive, κάποιος θα κερδίσει ένα ηλεκτρικό ποδήλατο και προνόμια θα δοθούν που δεν υπάρχουν στις γραφές. Με κάθε αγορά Σκόντα, 10 χρόνια εγγύηση ZEN και 4 χρόνια σέρβις με οδική βοήθεια, δώρο.
22: Grand Opening Days στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου. Εθνικής Αντιστάσεως 120, Καλαμαριά.
21: Ψυχραιμία, τέκνα μου. Έχει Σκόντα για όλους.
23: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
24: Το προτείνεις. Το μοιράζεσαι. Και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
23: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
24: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
25: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στη Bet365 απολαμβάνεται μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
26: Ναι.
27: Έλα! Μόλις ανέβηκα στο ταχύβλιο της Seajets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσει μια ξαπλώστρα, ε! Α, να μου κλείσει και ένα σαπ για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
26: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
28: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
27: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
26: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο?
27: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
28: Seajets και είσαι ήδη εκεί.
29: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα?
1: Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο. Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μία δέσμευση. Μία λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
0: Oh, τι έπαθες?
4: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
0: Ταυτότητα έχεις?
4: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα. Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
0: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
4: Έχω.
0: Ωραία. Τότε είναι.

0: Eurosport.gr και δήλωσε συμμετοχή στο μεγάλο διαγωνισμό του Μετρόπολης 95,5 και των ανώτερων σχολών Delta 360. Μπορεί να είσαι εσύ ο μεγάλος νικητής που θα κάνει το πρώτο βήμα για το επαγγελματικό του μέλλον. Δήλωσε συμμετοχή σήμερα και δώσε μορφή στα όνειρά σου.
1: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
2: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου.
1: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
2: Ποιος εγώ?
1: Ύφεστε! Σύνερβε μου χαλάς το σποτ. Ejection Service Απόλλωνος 18 κατ' Τούμπα. 2310-933-787.
2: Και ejectionservice.gr.
1: Λύσαξες.
3: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
4: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
5: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
3: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες Olympus Protein Pudding, παγωτά Oreo με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Να επιστρέψουμε να πούμε ότι έχουμε αλλαγή στη γραμματεία με Μαρία Λάμπρου πλέον μπροστά στην υποδοχή του ομίλου και να πούμε ότι και σήμερα μαζί μας είναι Μπαράνες Ντόλ, το καθαρό ενεργειακό σνακ για καθαρό και δραστήριο μυαλό. Σε λίγο θα πάμε νομίζω να κάνουμε μια κουβέντα για κάτι το οποίο είναι σίγουρα η είδηση της ημέρας σε ποδοσφαιρικό επίπεδο, η μεταγραφή Δημήτρη Μπασβαρέλα που έχει κάνει ναι. η ΑΕΚ, η οποία πραγματικά.
2: Απλά να πούμε και ένα μηνυματάκι πριν πάμε στον Κώστα, έτσι ναι. ακριβώς, έτσι ακριβώς και γρήγορα, έτσι δηλαδή, μιλάμε για τα ανακλαστικά.
1: Ναι, έδειξε ότι ήταν.
2: Και για μένα και αυτό είναι σημαντικό.
1: Προεργασία.
2: Καλό παίκτη.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Λέει ένα φίλο, α πούμε, ο Θανάσης εδώ πέρα για παράδειγμα, Κώστα, ότι για αυτό που λέγαμε για το τελικό για το Champions League, ότι από τη στιγμή που έδιωξε τις βεντέτες ο Ενρίκε και έκανε αθλητική ομάδα, μεγαλούργησε. Λέει χαρακτηριστικά έτσι το μήνυμά του. Πάμε Αθηνά.
1: Πάμε Αθήνα, πάμε στον καλό συνάδελφο τον Κώστο Κιτζιτζόγλου να μας δώσει λίγο ρεπορτάζ για τον Ουκρανό που πήρε η ΑΕΚ, τον Ζούμπκοφ, με 5 εκατομμύρια ευρώ. Πολύ δυνατή μεταγραφή, αλήθεια.
3: Μία από τις ακριβότερες μεταγραφές που έχει κάνει.
1: Προέδειξε και προεργασία από πλευράς Ριμπάλτα Νίκολιτς, να τα βάλουμε έτσι μαζί, και να μας πει και λίγο για την στάση στο θέμα Λανουά της ΑΕΚ. Γιατί η αλήθεια είναι ότι είχε βγει πολύ επιθετικά η ΑΕΚ στο θέμα της διαιτησίας. Τώρα δείχνει μια άλλη προσέγγιση. Θα μας πει ο Κώστας το πώς και το γιατί. Κώστα, τι γίνεται, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Κώστα.
4: Καλησπέρα. Να πούμε καταρχάς για τη μεταγραφή ότι δεν έχει ολοκληρωθεί τυπικά. Έτσι είναι. Περιμένουν τα έγγραφα από την Τουρκία. Mm-hmm. Να έρθει η μέρα. Και ο παίκτης έχει κάνει ιατρικές εξετάσεις και περιμένουν και τα αποτελέσματα. Δηλαδή οι υπογραφές δεν έχουν πέσει ακόμα.
1: Εντάξει, ναι. Είναι, όμως,
3: λέμε στην περίπτωση που τα αποτελέσματα είναι ok.
4: Ναι, εντάξει. Και να μην, ξέρω εγώ, μέχρι να στείλουν τα έγγραφα οι Τούρκοι, ποτέ δεν ξέρεις.
3: Σωστά.
4: Αλλά, υπάρχει προφορική συμφωνία και αυτό και έδωσε άδεια στον παίχτη να περάσει εξετάσεις από την ΑΕΚ. Η Τραμπζονσπορ. Εντάξει, είναι μια μεταγραφή, είναι μια θέση που η ΑΕΚ δεν είχε, ας πούμε, βασικό παίχτη όλη τη χρονιά.
1: Ναι.
4: Έπαιξα πάρα πολλοί παίχτες. Ένας που έπαιζε πάντα σταθερά στα άκρα ήταν ο Κοϊτά. Από εκεί και πέρα 6-7 παίχτες έπαιξαν είτε δεξιά είτε αριστερά. Έψαχναν ένα παίχτη βασικό για εκεί, πρώτη επιλογή. Βρήκε τον συγκεκριμένο που είναι ακριβώς αυτό που ήθελε. Ένας παίχτης που έχει πολύ καλή δημιουργία. Έχει και γκολ αλλά κυρίως δημιουργία. Πέρυσι είχε 12 ασίστ στο τουρκικό πρωτάθλημα. Ήταν πρώτος σε δημιουργία ευκαιριών.
1: Ναι, είχε 12 assist, αν είδα καλά το νούμερο.
4: Ναι, 12 assist και είχε και δημιουργούσε και πολλές μεγάλες ευκαιρίες, γιατί assist...

0: Είναι θέμα και ποιος θα την πάρει την ασίστ.
1: Σωστό. Σωστό.
0: Μην αξίζουμε πληγές τώρα με center for που έχουν περάσει και έχουν καταστρέψει τα στατιστικά των άλλων. Είναι ένας παίχτης που παίζει δεξιά κυρίως με αριστερό πόδι, αλλά μπορεί να παίξει και αριστερά, ακόμη και πίσω από το φορ. Και το κυριότερο είναι ότι η ΑΕΚ παίρνει ακριβώς ένα παίχτη στα χαρακτηριστικά που θέλει για να κουμπώσει κατευθείαν στην δεκάδα της. Κατάφερα να τον πάρει και πολύ νωρίς, όχι ότι βιάζεται.
1: Αυτό πόσο καιρό δουλευόταν, Κώστα, έτσι προλάβει να μάθεις λεπτομέρειες παρασκήνωση της μεταγραφής?
0: Τις τελευταίες 10 μέρες το σημαντικό ήταν ότι είχε την πληροφόρηση ο Ριμπάλτα, αυτό ήταν το πιο σημαντικό από όλα, ότι ο παίχτης για οικογενειακούς λόγους θέλει να φύγει, η οικογένειά του δεν προσαρμόστηκε στην τραπεζούντα, έμεινε πάρα πολύ μεγάλο διάστημα μόνος του και ήθελε να φύγει, να πάει σε κάποια χώρα που να μπορεί να είναι όλη η οικογένεια μαζί. Το έμαθε αυτό ο Ριμπάλτα. Και με σύμμαχο τον παίχτη έγινε η πίεση στην Τραμπζονσπορ. Η Τραμπζονσπορ να πω ότι τον πλήρωσε 6 εκατομμύρια. Ενώ η ΑΕΚ μπορεί να φτάσει μεταγραφή στα 6 εκατομμύρια αν πιάσει κάποια μπόνους. Δηλαδή τον παίρνει και με λιγότερα χρήματα από όσα έδωσε η Τραμπζονσπορ πέρυσι να τον πάρει. Μιλάμε για ένα παίχτη βασικότατο στην ομάδα του. 12 assists, 4 γκολ, 30 συμμετοχές. Δεν είχε καμία πρόθεση η ομάδα η Τραμπζονσπορ να τον πουλήσει. Αλλά με την πίεση που τους έκανε. Βρέθηκε και η ΑΕΚ, εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία και περιμένουμε μέσα στην μέρα, μέχρι το βράδυ να έχει
1: προσθήκη
0: τυπικά.
2: Αυτό δείχνει ότι η ΑΕΚ έχει πολύ ψηλούς στόχους και για το Champions League, Κώστα, έτσι.
0: Εντάξει, ξεκάθαρα. Ο στόχος έχει τα play-off μόνο. Οι ομάδες που θα είναι εκεί είτε καταφέρει και πίσω ισχυρούς με τον αποκλεισμό κάποιας ομάδας από τον ισχυρούς στη δεύτερη φάση, στο δεύτερο προκριματικό, είτε έχει απέναντι τις ομάδες που έχει, είναι σίγουρα ένας στόχος εφικτός. Μπορεί να το πετύχει. Δεν είναι εύκολο, αλλά μπορεί να το κάνει. Αλλά το πιο σημαντικό είναι να συνεχίσει αυτό που έκανε πέρυσι και με μεταγραφές τέτοιου επίπεδου, 3-4 όπως προανήγγειλε και ο Νίκολιτς, να έχει ακόμη καλύτερη ομάδα για τον χρόνο.
3: Εντάξει, Κώστα, δείχνει και αντανακλαστικά πάντως. Έτσι. Η κίνηση αυτή για μένα δείχνει αντανακλαστικά.
1: Η προετοιμασία, πότε αρχίζει, Κώστα, η προετοιμασία?
0: 6 Ιουλίου.
1: Μέχρι τότε 6 Ιουλίου. Έχει βάλει στόχο η ΑΕΚ μέχρι τότε να έχει κάνει έναν συγκεκριμένο αριθμό μεταγραφών?
0: Δεν υπάρχει τέτοιο άγχος, να σου πω την αλήθεια. Επειδή θα πάει σε τέτοιες περιπτώσεις, δύσκολες και αρκετά δαπανηρές, όποτε καταφέρει και τις έχει κλειδώσει. Έτσι κι αλλιώς αυτή τη στιγμή τώρα και με τη συγκεκριμένη μεταγραφή, μπορώ να πω ότι έχει μια δεκάδα που μπορεί να παίξει στα προγραμματικά του Champions League, από τη στιγμή που, στα play-off του Champions League. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει τουλάχιστον σε αυτή τη φάση το πλάνο αναβάθμιση στο αριστερό μπακ, είναι η δεκάδα που πήρε το πρωτάθλημα, συν το Σουβγό που είναι ένας παίκτης που θα πάρει μια θέση που πέρυσι είχαν παίξει πάρα πολύ.
1: Μάλιστα.
0: Από Περέιρα και Λίασον, όλοι τέλος πάντων.
1: Σωστό.
2: Κώστα, με τον Πινέδα τι γίνεται?
0: Καλά είναι. Στο Μουντιάλ είναι.
3: Στην Εθνική,
0: ναι. Ετοιμάζεται για το Μουντιάλ. Στα φιλικά τώρα έχει παίξει και βασικός. Μόλις γυρίσει από το Μουντιάλ νομίζω θα γίνει μια πολύ σοβαρή συζήτηση με την ΑΕΚ. Ήδη η ΑΕΚ του έχει πει βέβαια ότι θέλει να το ανανεώσει. Αλλά θα πάει μετά το Μουντιάλ η συζήτηση.
1: Μάλιστα. Πες μας και δύο λόγια για τον Λανουά να κλείσουμε με αυτό. Πώς η ΑΕΚ τελικά κατέληξε στο να υπερψηφίσει την παραμονή του?
0: Με τον Λανουά η ΑΕΚ είχε παράπονα για συγκεκριμένα παιχνίδια. Το σημαντικό θέμα που δημιουργήθηκε με τον Λανουά ήταν στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Όταν είχε κάνει μια καταγγελία που αποδείχθηκε δικαστικά ότι δεν είχε βάση. Η ΑΕΚ του είχε κάνει καταγγελία στην Επιτροπή Διοντολογίας, η οποία ισχύει ακόμη. Αλλά η αλήθεια είναι ότι στα play-off και καλοί διαιτητές ήρθαν και καλές διαιτησίες έγιναν σε όλα τα μάτς. Είναι κάτι που μέτρησε, αλλά νομίζω αυτό που μέτρησε πάρα πολύ είναι ότι ήταν τόσο κόντρα Ολυμπιακός στην παραμονή του Λανουά.
2: Που ψεύσε η ΑΕΚ ανάποδα.
0: Ναι, και σίγουρα αυτό λειτουργήσε στην ΑΕΚ όπως το έπεσαν ανακλαστικά. Και επίσης η αλήθεια είναι ότι η ΑΕΚ έτσι κι αλλιώς και στον επόμενο που θα ερχόταν δεν θα είχε κάποια επιρροή ή κάτι. Ξέρετε, δεν μπορούσε να αποφασίσει η ΑΕΚ, ας πούμε, ποιος θα είναι ο επόμενος αρχιδιαιτητής. Με τον Λανουά
2: πήρε πρωτάθλημα.
0: Οπότε για τον λόγο αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά κυρίως πιστεύω λόγω της αυτής της ιστορίας με τον Ολυμπιακό.
1: Ναι.
0: Αυτά.
1: Έγινε Κώστα, ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε πολύ, να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτά από τον Κώστα και τον Τζόγλου. Μας εξήγησε και γιατί η ΑΕΚ άλλαξε στάση και στάθηκε υπέρ της παραμονής του Λανουά.
2: Για μένα είναι πολύ κομβικό το θέμα του Πινέδα, έτσι.
3: Εντάξει, ναι, είναι κομβικό.
1: Ξαντάτε λεφτά να φέρει. Πάντα τα λεφτά κρίνουν μια πρόταση.
3: Σωστό και.
1: Δηλαδή, ναι, να συζητάς για ένα παίκτη, ας πούμε, με 20 εκατομμύρια και άλλο με 10.
2: Πάντως, είναι μια διαφορετική με Πινέδα. Με
1: ότι είναι δύσκολο να τον αντικαταστήσει, δεν το συζητάμε τώρα, έτσι. Δεν το συζητάμε. Αλλά απ' την άλλη, με τα πολλά λεφτά μπορείς να κάνεις και πολύ καλές κινήσεις. Ξέρετε πόσο το έχει δουλέψει αυτό το σενάριο. Λοιπόν, πάμε Ηρακλή.
3: Πάμε λίγο Ηρακλή μπάσκετ, γιατί ρεπορτάζ. Έχουμε και μεταγραφή. Έτσι, βασικά έχουμε προς τα αφαιρέσεις, Παναγιώτη Σωτηρόπουλε. Καλησπέρα.
4: Γεια σου Δημήτρη, καλησπέρα.
3: Και έχουμε και διαρκείας, έτσι.
4: Και την Τάνια βεβαίως και σε όλους.
3: Έχουμε Χάτσον αντί Γουέρ από ό,τι βλέπω. Εντάξει, είχαμε Κούκ αντί Τσιαγμά και Αρνόκουρο αντί Χριστίδη. Δηλαδή έχουμε προς τα αφαιρέσεις ουσιαστικά στο ρόστερ και διαρκείας. Εμείς για μας, έτσι.
4: Ναι, έτσι. Και νομίζω τα τοποθετήθηκε σωστά, Δημήτρη. Δηλαδή ματσάρεις καλά τους παίκτες όσον αφορά στις αποχωρήσεις και τις ελεύσεις.
3: Έτσι φαίνεται.
4: Ακριβώς έτσι έχουν τα πράγματα. Στην, είναι στην τρίτη πράξη, μεταγραφή. Ναι, είναι τρίτη μεταγραφή ο Τζέικοπ Χάτσον. Είναι η πρώτη μεταγραφή ξένου καλαθοσφαιριστή φέτος για τον Ηρακλή.
3: Σωστό, ναι.
4: Μετά τον Τάσο Κουκ και τον Γιώργο Αρνόκουρο, ένας 24χρονο σέντερ, ο οποίος ουσιαστικά πέρσι έκανε τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα εδώ στη γειτονιά μας στη Βόρεια Μακεδονία και έπειτα στην Τουρκία. Από εκεί φυσικά που έκλεισε τη χρονιά και μάλιστα η δεύτερη κατηγορία της Τουρκίας σχολιάζεται σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό επίπεδο μπάσκετ, οπότε είναι και τα κριτήρια θα έλεγα έτσι αρκετά αξιόπιστα για την εικόνα που σχημάτισαν και οι άνθρωποι του Ηρακλή για να τον επιλέξουν και βεβαίως ο Ζωάν Λούκιτς. Ένας ψηλός σέντερ.
3: 2-11 είδα, Παναγιώτη.
4: 2 μέτρων και 11 εκατοστών ακριβώς. Ουσιαστικά στη θέση του Γουέρ, με χαρακτηριστικό του αγωνιστικά το ότι έχει και το σουτ από μακρινή απόσταση.
3: Ναι, ναι, είδα σε κάποια βιντεάκια. Και μακριά χέρια από ό,τι είδα έχει. Αλλά μακριά χέρια βλέπω.
4: Άμα είσαι 2-11 δεν γίνεται να μακριά χέρια.
3: Σωστό. Τώρα κάπου διάβασα όμως ότι έχει θέμα με τα rebound. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό, αλλά θα το δούμε.
4: Αυτό είναι λίγο κομμάτι τοποθέτησης προφανώς του σώματος. Είναι πράγματα τα οποία είμαι, θα πω κάτι παραπάνω από βέβαιος ότι θα δουλέψει σε αυτό το χρονικό διάστημα με τον Ζόραν Λούκιτς και όλο το κιανόλευκο επιτελείο. Mm-hmm. Ούτως ή άλλως αυτού του είδους οι επιλογές έχουν θα έλεγα και αυτό τον σκοπό, δηλαδή ουσιαστικά οι παίκτες που έρχονται να δουλευτούν, να το πω έτσι εισαγωγικά, για να δημιουργήσουν και μια αγωνιστική υπεραξία. Αυτό περιμένει ο Ηρακλής και αυτό προφανώς θέλει να πετύχει και ο Ζόραν Λούκιτς, ο οποίος ειρίστε εμπάροδο. Θυμίζω ότι είχε τονίσει αρκετά πρόσφατα το πόσο σημαντικό είναι προκειμένου να ανανεώσει, να παραμείνει στον Ηρακλή και το γεγονός ότι η ομάδα σέβεται απόλυτα τις υποχρεώσεις του που έχει με την Εθνική Ρωσίας. Γι' αυτό βρίσκεται πλέον στη Ρωσία, αλλά αυτό δεν επηρεάζει καθόλου το πλάνο το οποίο λειτουργεί απρόσκοπτα για το σχεδιασμό του Ηρακλή. Παράλληλα βγήκαν και τα εισιτήρια διαρκείας, όπως είπες πολύ σωστά. Σήμερα, όπως λέγαμε, θα είναι ουσιαστικά ενιαία, γιατί θυμίζω ότι πέρσι τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Υπήρχε ένα ξεχωριστό διαρκείας ακριβώς για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια στην ENBL που συμμετείχε.
3: Και το είχες γράψει και πρόσφατα ούτως ή άλλως ότι θα είναι τα ίδια φέτος. Δηλαδή θα είναι και Ευρώπη και πρωτάθλημα μέσα. Δηλαδή κάτι που δεν ήταν πέρσι, έτσι.
4: Ναι, βεβαίως. Πέρσι δεν ισχύει αυτό. Βέβαια εξαιρούνται η ημιτελική και η τελική αν θα βρεθεί εκεί ο Ηρακλής στα εντός έδρας βεβαίως παιχνίδια. Είτε στην ευρωπαϊκή διοργάνωση, βέβαια δεν τη διευκρινίζει εδώ, θα πρέπει να το πούμε αυτό, αλλά νομίζω ότι η πιθανότητα θα είναι το FIBA Europe Cup. Υπάρχει μία μικρή άνοδος στις τιμές, βεβαίως αυτό έχει να κάνει και με το γεγονός ότι συμπεριλαμβάνονται και τα ευρωπαϊκά παιχνίδια πλέον στην τιμή, αλλά υπάρχει δυνατότητα ανανέωσης των θέσεων, γεγονός το οποίο νομίζω ότι λίγο ισοσταθμίζει τα πράγματα. Αυτό το 10% για τους περσινούς κατόχους είναι κάτι το οποίο δίνει και ένα έξτρα κίνητρο αρκετά νωρίς να προχωρήσουν και στην ανανέωση της θέσης τους. Από εκεί και πέρα με τα γραφικά συνεχίζουν να υπάρχουν ονόματα στην επικαιρότητα. Θυμίζω ότι και αυτό του Cleveland Melvin, για τον οποίο έχει προκύψει από το πρωί ότι φαίνεται
3: την και ΑΕΚ,
4: μπαίνει στο παιχνίδι.
2: Πολλές μνηστήρες για τον Melvin.
4: Ναι, ακριβώς. Είναι και η περίπτωση του Προμηθέα. Αλλά από την άλλη βεβαίως για τον Ηρακλή υπάρχει και αυτή η προοπτική του Αρνόντα Σκουλμπόκα που αποχωρεί από τον Άρη. Νομίζω ότι αν θα το βάλουμε λίγο σε κομμάτι εμπειρίας δυνατοτήτων, μιλάμε ξεκάθαρα για δύο παίκτες οι οποίοι μπορούν άνετα να μπουν στο πλάνο της ομάδας εφόσον προκύψουν συμφωνίες και αποτελέσουν μέλη της και αγωνιστικά να δώσουν άμεσα πράγματα στον Ηρακλή. Έτσι, μιλάμε για ίσως προφανώς διαφορετικές περιπτώσεις, για παράδειγμα από του Χάτσον για τον οποίο μιλούσαμε πριν από λίγο.
3: Και αυτό που μου είχες πει για τους παίχτες κυρίως έτσι τα κάτω σε σχέση ας πούμε με την περσινή χρονιά πάνω ισχύει από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι ότι θα μπουν τα χρήματα ας πούμε τα περισσότερα για να έρθει παίχτης ή παίχτες καλύτεροι ας πούμε από το, σαν το φόρμα θα έλεγα, δηλαδή κάπως έτσι ας πούμε, αυτό ισχύει έτσι, αυτό
4: που ναι, η αλήθεια είναι ότι μέχρι στιγμής εκεί Δημήτρη Ηρακλής δεν έχει κινηθεί.
3: Ναι, δεν έχει κινηθεί.
4: Αυτό που είπες ουσιαστικά η απόκτηση του Τάσου Κουκ πέφτει πάνω και στην αποχώρηση του Νίκου Τσιακμά. Η καλή του, σε εισαγωγικά θα έλεγα έτσι, κίνηση στα γκάρ, θα ρω τι θα έχει να κάνει με Αμερικανό. Αυτό που λέμε από το πάνω ράφι, μια ποιοτική λύση. Βεβαίως στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του budget. Αυτό είναι ξεκάθαρο και νομίζω ότι θα πρέπει να το θυμίζουμε κάθε στιγμή. Και το λέω αυτό διότι ήταν ένα από τα βασικά που είχε ξεκαθαρίσει ο Γιώργος Φανταζόπουλος στη συνέντευξη την απολογιστική πριν από ένα μήνα και κάτι, αν θυμάμαι καλά, ότι και το κομμάτι της Ευρώπης και το αγωνιστικό budget, γενικότερα η οικονομική πρόβλεψη για τη νέα χρονιά θα είναι απολύτως καθορισμένη και δεν θα υπάρξει κανένας κίνδυνος στην οικονομική κατάσταση της ομάδας.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε Παναγιώτη, να είσαι καλά.
3: Να είσαι καλά Παναγιώτη.
4: Καλό απόγευμα, να είστε καλά, καλή συνέχεια.
3: Είδες που ξέχασα, ήθελα να σου πω να πάρουμε και το Δημήτρη τον Καρίδα κάποια στιγμή.
1: Α, τον πάρουμε.
3: Γιατί έγραψε χθες ένα άρθρο, δεν ξέρω τώρα, ο ΠΑΟΚ Κώστα είναι, τι πληροφορία έχουμε για την Ευρώπη.
1: Την Ευρώπη ή Eurocup.
3: Eurocup.
1: Φανότερο, ναι.
3: Και ο Άρης.
1: Και ο Άρης, ναι, δεν φαίνεται να λάβεις κάτι. Λοιπόν, γνωστός καλαθοσφαιριστής της ΑΕΚ,
3: ναι,
1: είχε επεισόδιο με αστυνομικού στην Καλυθέα.
3: Το πρωί έγινε αυτό.
1: Με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζει κατηγορίες για απήθεια και απειλή κατά αστυνομικών. Το όνομά του κυκλοφορεί, δεν θα πούμε τώρα τι και πώς. Είναι γνωστός αστέρας, τέλος πάντων ξένος της ΑΕΚ, ο οποίος αρνήθηκε να περάσει από έλεγχο. Όταν πήγε στο τμήμα, λέει, μετά τον έλεγχο που τον κάναμε, βγήκε καθαρός, αλλά είχε ανταλλάξει κάτι γαλλικά με τους αστυνομικούς, οπότε σχηματίστηκε ένας φάκελος.
2: Πέρασε και από εδώ.
1: Ακούστηκε για εδώ, δεν πέρασε από εδώ. Ακούστηκε για εδώ.
2: Okay.
1: Δεν ξέρω τι είναι μετά. Απλά να μην το λέμε τώρα, γιατί δεν μπορούμε να τα πούμε εμείς. Σε κάποια site βλέπω κυκλοφορούν ονόματα. Τώρα μην.
2: Οκ, εντάξει.
1: Λοιπόν, πάμε διάλειμμα.
3: Το φλαράκι σου Μπακαγιώκο στην Corinthians, λέει, πάει. Στο στόχαστο τη Corinthians.
1: Μπακαγιώκο, yeah. Πού ήταν φέτος, τον χάσαμε.
3: Δεν
1: ξεκουράστηκε.
3: Δεν ξέρω.
1: Από την ξεκούραση.
3: Κακή μεταγραφή, ε.
1: Άστο. Σε κακή κατάσταση. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Ακούσαμε
3: τον Χρήσανθο, έτσι δεν το λέω.
1: Χρήσανθο, Βλέτογλου και επιστρέφουμε.
5: Η ώρα είναι 6:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιών στο κέντρο της πόλης.
6: Δημήτρη, για πού το βάλες?
7: Πάω κέντρο.
6: Α, στην αγορά για ψώνια?
7: Όχι.
6: Λαδάδικα για φαγητό?
7: Όχι.
6: Παραλία για καφεδάκι?
7: Ούτε.
6: Πού πας στο κέντρο?
7: Οτοβιζιόν για κταίο.
8: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπολής!
9: Και τώρα το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.

0: Καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο Χρύσανθος Δοβλέτογλου. Μία ανάσα από την οριστική συμφωνία με τον Βασίλη Σπανούλη βρίσκεται η ΚΑΕ Άρης, που είναι πιθανό ακόμη και σήμερα ή αύριο να ανακοινώσει τον deal που θα βάλει τους κιτρινόμαυρους σε νέα αγωνιστική εποχή. Ο ΠΑΟΚ τώρα συνεχίζει τον σχεδιασμό του για την επόμενη αγωνιστική περίοδο με τις περιπτώσεις των Ραϊκουάν Γκρέι της ΑΕΚ και Κάιλ Αλεξάνδερ της Τουρκ Τέλεκομ να βρίσκονται ψηλά στη λίστα του Αντρέα Τριγκέρι για την ενίσχυση της γραμμής των ψηλών. Σύμφωνα με σερβικό δημοσίευμα, ο Παναθηναϊκός έχει καταθέσει πρόταση 10 εκατομμυρίων στον Ζέλικο Ομπράντοβιτς για 2 χρόνια. Ήρθα στον Ηρακλή λόγω παράδοσης πάθους των οπαδών και οράματος, δήλωσε ο 24χρονος Αμερικανός σέντερ των κυανόλευκων Τζέικομπ Χάτσον. Η ΚΑΕ Ηρακλής ανακοίνωσε τη διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας για τη νέα σεζόν. Προτεραιότητα έχουν οι κάτοχοι της περσινής περίοδου. Στο ποδόσφαιρο, το εντυπωσιακό τέρμα του Κωνσταντέλια απέναντι στην ΑΕΚ στην Όλγουιν Αρένα στην κανονική διάρκεια αναδείχθηκε ως το κορυφαίο της σεζόν που ολοκληρώθηκε. Ο 23χρονος μεσοεπιθετικός εκμεταλλεύτηκε λανθασμένη πίσω πάσα του Μουκουντή, απέφυγε με μοναδική προσποίηση τον τερματοφύλακα της Ένωσης και διαμόρφωσε το 0-2. Στον Άρη ο Χόγκλα θα παραμείνει κάτοικος Θεσσαλονίκης, καθώς ενεργοποιείται η υποχρεωτική αγορά των δικαιωμάτων του από τη Γρανάδα. Ο Καμερουνέζος Μέσος θα υπογράψει τριετή παραμονή στους κιτρινόμαυρους. Την ίδια ώρα προχωρούν οι επαφές με τον Φούντα, ενώ στο προσκήνιο βρίσκονται και οι περιπτώσεις του Μαντσίνη και του Σιώπη. Σημαντικές αλλαγές έρχονται στο κύπελο Ελλάδας. Στη League Phase θα συμμετέχουν 16 αντί για 20 ομάδες. Καταργείται η τιμωρία αποκλεισμού από τον τελικό για ποδοσφαιριστές που συμπληρώνουν κάρτες στα ημιτελικά. Ενώ επιπλέον από την επόμενη σεζόν θα είναι υποχρεωτική η παρουσία 2 ποδοσφαιριστών γεννημένων από το 2004 και μετά στην ενδεκάδα, οι οποίοι θα πρέπει να αγωνίζονται καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα. Η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας ανακοίνωσε τους πίνακες για τη σεζόν 26-27. Στους νέους υπάρχουν 4 νέοι διαιτητές και 4 νέοι βοηθοί, ενώ εκτός βρίσκεται ο διεθνής Τάσος Σιδηρόπουλος. Παράλληλα, η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ ενέκρινε την Τούμπα ως έδρα της Εθνικής για τους αγώνες του Nations League απέναντι σε Ολλανδία και Γερμανία που θα διεξαχθούν τον Οκτώβριο. Θετική επίσης ήταν η εισήγηση για την ανανέωση της συνεργασίας με τον αρχιδιαιτητή Στεφάν Λανουά για ακόμη 2 χρόνια. Ο Ολυμπιακός ψήφισε αρνητικά για την παραμονή του Γάλλου. Η ΕΠΟ στο μεταξύ επικύρωσε τη διεξαγωγή του Super Cup στις 12 Αυγούστου στο Παγκρίτιο με την πρωταθλήτρια ΑΕΚ και τον κυπελούχο Όφη να διεκδικούν τον πρώτο τίτλο της νέας σεζόν. Στην ΑΕΚ, ο Ουκρανός διεθνής Αλεξάνδερ Ζουμπκόφ βρίσκεται στην Ελλάδα για τις τελικές διαδικασίες της μεταγραφής του. Η Ένωση φέρεται διατεθειμένη να δαπανίσει περίπου 6 εκατομμύρια ευρώ για την απόκτησή του. Στη διεθνή αθλητική επικαιρότητα, εξελίξεις υπάρχουν στη Λίβερπουλ, η οποία ολοκλήρωσε τη συνεργασία της με τον Άρνε Σλότ, πρώτο φαβορή για την τεχνική ηγεσία, εμφανίζεται ο Άντωνι Ιραόλα. Την ίδια στιγμή, ο Ιμπραχήμα Κονατέ αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του από την Ρεάλ Μαδρίτης, υπογράφοντας τετραετές συμβόλαιο. Τέλος, στη Βασίλισσα Κρότο έκαναν οι δηλώσεις του υποψηφίου για την Προεδρία Ενρίκε Ρικέλμη, ο οποίος ανέφερε ότι ο Φλωρεντίνο Πέρεθ ενίσχυσε με 400 εκατομμύρια ευρώ την Μπαρτσελώνα. Όλη η δισογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρόγραμμα του Μετρόπολης 95,5.
1: Στα διόδια κάποια απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr. Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
4: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα Μανδύλας, σε νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
5: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
6: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
7: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
6: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel card κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
7: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
6: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel card κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
8: Αργύρι, μην τρέχεις!
9: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
10: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Κι εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
11: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
10: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
12: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσας. Στη Δελφόν 101 με μπάρκου μπότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φθαρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσας. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
13: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
14: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
15: Το παιχνίδι δεν τελειώνει στο γήπεδο. Συνεχίζεται στο Ball Day στο YouTube. Ανάλυση, ένταση, άποψη, χωρίς φίλτρο. Super League, Basket League, Ευρώπη, ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής, όλα εδώ.
16: Μπες τώρα στο κανάλι του Μετρόπολης 95,5 στο YouTube. Κάνε εκεί και ένα subscribe.
15: Πάτα και καμπανάκι.
16: Και γράψε Ball Day, γιατί η μπάλα παίζεται εδώ.
15: Ball Day, κάθε Παρασκευή live στις 3 το μεσημέρι. Ball Day, η εκπομπή που δεν χαρίζεται.
17: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
18: Οι τείχοι δεν έχουν μόνο αυτιά, έχουν και στόμα.
19: Εξωτερική τύχη. Καμία τύχη. Μία κρύο, μία ζέστη. Νησάφι. Χρειαζόμαστε ανανέωση. Με γκράνικο τριφρές Vitex. Νανοακριλικό χρώμα για ανανέωση της εξωτερικής θερμομόνωσης.
20: Κορυφαία προστασία και αντοχή σε μούχλα με διατήρηση της υφής. Γρήγορο στέγνωμα σε χιλιάδες απίθανες αποχρώσεις.
21: Από τον απίθανο σε χρώμα, διακόσμηση, δομικά υλικά, Κοσμάουγλου.
20: 4 καταστήματα. Κέντρο, Φίνικας, Εύοσμος, Κόμβος Ευκαρπίας. Showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και πρωτοποριακές λύσεις.
21: Vitex Granico Trifresh από τον Κοσμάουγλου. Το χρώμα της επιτυχίας.
22: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep, there is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματιά ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Επιστρέφουμε και πάμε να ακούσουμε τα νέα του καζίνο από τον Γιώργο Μάντζιο για να δώσουμε συνέχεια στο ρεπορτάζ.
1: Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των jackpots στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
2: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλησπέρα σας, καλό μήνα και καλή εβδομάδα. Πάμε μια βόλτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζεται το χαμός με τα slot jackpots που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα jackpots μοίρασαν 1.946.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Regency Casino Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Dollar Storm με 200.000 ευρώ, ακολουθεί το Caribbean Street Poker με 169.400 ευρώ και τέλος το Phoenix Link με 110.500 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία jackpots θα μοιράσουν πάνω από 480.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας αύριο το πρωί στις 11 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι. Καλό σας απόγευμα και καλή εβδομάδα.

0: Τώρα ξέρεις τι έχει κάνει ο Κώστας Δημήτρη. Με έχει βάλει σε mood διακοπών. Μου έχει δώσει τώρα όλες εδώ τις απευθείας πτήσεις της Αιτζία και σκέφτομαι πού να πάω. Έχω βγάλει μερικά, έχω Μύκονο, Σύρο που έχω πάει και το ακριβώς επόμενο είναι η Μήλος που δεν έχω πάει. Και είδα φωτογραφία από τη Μήλο και στην αρχή νόμιζα ότι ήταν φίλτρο, αλλά τελικά δεν είναι φίλτρο. Έτσι μοιάζει στα αλήθεια. Ξέρεις αυτές τις φωτογραφίες με τα χρωματιστά σπιτάκια και τις παραλίες που μοιάζουν σαν τοπίο από το φεγγάρι. Είναι πιο κοντά από ό,τι φαντάζεσαι, γιατί τώρα η Αιτζίαν πετάει απευθείας από Θεσσαλονίκη έως 4 φορές την εβδομάδα. Μπες στο aegeanair.com και κλείσε τη θέση σου. Αυτό θα κάνω και εγώ και θα κλείσω τη θέση μου.
1: Να πας Τάνια, ένα ωραίο νησάκι, ωραίο νησάκι. Λοιπόν, πες λίγο Κώστα αυτό που έλεγες.
2: Ναι, και νομίζω
1: που
2: ότι.
1: Πάμε για Πάσα και για τον Βασίλη.
2: Ναι, να πάμε και πάμε στο Βασίλη Μάστορα με την είδηση ότι ο Ερυθρός Αστέρας στο μπάσκετ έχει συμφωνήσει με τον Ήμπο Ναβάρο, ο οποίος φερόταν ως υποψήφιος να αναλάβει τον πάγκο της Μπαρτσελώνα. Τελικά να κάτσει στον πάγκο της Μπαρτσελώνα, να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας. Αλλά σύμφωνα με όσα αναφέρει το Meridian Sport, θα αναλάβει το τιμόνι της σερβικής ομάδας και θα την καθοδηγήσει στην Ευρωλίγα της νέας περίοδου. Κάποιοι, νομίζω πολλοί, Βασίλη Μάστορα, θα το ερμηνεύσουμε ως προαναγγελία έλευση του Σπανούλη στον Άρη. Έτσι, γιατί ο βασικός ανταγωνιστής του Άρη ήταν ο Ερυθρός Αστέρας. Τουλάχιστον αυτό έβγαινε. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα σας. Ναι, αν ήταν σωστές οι πληροφορίες του ρεπορτάζ με την εισάτοπο αναπαγωγή, βγαίνει ένα συμπέρασμα ότι η επιλογή που περισσότερο είναι στο μυαλό του Βασίλη Σπανούλη, μετά από αυτή την εξέλιξη με την σερβική ομάδα, είναι ο Άρης. Άλλωστε, εάν ρωτήσεις 10 ανθρώπους που ασχολούνται με το θέμα, νομίζω και οι 10 θα συμφωνήσουν σε μία απάντηση, ότι είναι καθαρά τυπικό το θέμα της ανακοίνωσης εργασίας του Άρη με τον Σπανούλη. Εάν όμως δεν το ανακοινώσει η ΚΑΕΑΡΙΣ, νομίζω ότι κανείς δεν θα μπορέσει να το ξεστομίσει με σιγουριά.
2: Ναι.
3: Εκτιμώ ότι είναι καθαρά θέμα χρόνου. Είναι καθαρά θέμα χρόνου. Απομένουν οι τελευταίες τυπικές λεπτομέρειες στο κούμπομα αυτής της συνεργασίας, κάτι που ίσως να ολοκληρωθεί και μέχρι το τέλος της εβδομάδας που διανύουμε.
2: Για τον Αριανό φίλαθρο Βασίλη, θα είναι ό,τι πιο ευχάριστο έχει ακούσει εδώ και πάρα πολύ καιρό, έτσι. Γιατί η αλήθεια είναι ότι οι Αριανοί ψάχναν μια μεγάλη είδηση εδώ και πολύ καιρό.
3: Είχα πολλά χρόνια να εισπράξω τέτοια αγωνία από τους φίλους του Άρη, ούτε το καλοκαίρι που ζυμώνονταν η εξαγορά της ΚΑΕ από τον ΣΥΑΟ, υπήρχε τόσο μεγάλη αδημονία από τους φίλους του Άρη και τόσο μεγάλος ενθουσιασμός, γιατί η συνεργασία του Άρη με τον Σπανούλη αυτομάτως θα συνεπάγεται αλλαγή των στόχων και εκτείναξη του μπάτζετ. Όλα αυτά δημιουργούν ένα πακέτο για πολύ μεγάλη αισιοδοξία για την επόμενη μέρα του Άρη, η οποία θα έχει αρχικώς τριετές πλάνο με πρώτη επιθυμία, με πρώτη στόχευση την συμμετοχή και γιατί όχι την κατάκτηση του EuroCup και συνέχεια τη συμμετοχή στην Ευρωλίγκα. Αντιλαμβάνεστε ότι σχεδόν με το καλημέρα, διότι το πλάνο το οποίο χαράχτηκε από την διοίκηση, η οποία έχει ως μεγαλομέτοχο τον ΣΥΑΟ, ήταν φέτος να υπήρχε μια αύξηση του μπάτζετ στα 6 εκατομμύρια, δηλαδή περίπου διπλασιασμός του αγωνιστικού σε σχέση με πέρυσι, και την τρίτη χρονιά να γινόταν η υπέρβαση με στόχο την Ευρωλίγκα. Η παρουσία όμως του Σπανούλη άλλαξε άρδιν τα σχέδια της διοίκησης της ΚΑΕΑΡΙΣ, εκτοξεύει το μπάτζετ στα 10 εκατομμύρια και υπάρχει μια πληροφορία ότι η πρόταση που έχει κατευθυνθεί στον Σπανούλη αφορά το 3-2 χρόνια, δηλαδή πενταετή συνεργασία, και νομίζω ότι είναι πρόκληση για τον Σπανούλη, γιατί πριν από λίγο ακούσαμε τον ρεπόρτερ της ΑΕΚ να κάνει μια ανάλυση πώς ο Ζουμπκόπ ήρθε στην ΑΕΚ.
2: Ναι.
3: Έβαλε ένα παράγοντα που ήταν η οικογένειά του, η οποία δεν ήθελε να μένει στην Τουρκία. Και αυτός ήταν ένας από τους λόγους που κατάφερε η ΑΕΚ με καλή προεργασία, και εκεί φαίνεται πόσο μεγάλη αξία έχει η παρουσία σε μια ομάδα ενός τεχνικού διευθυντή του επίπεδου του Ριμπάλτα, ο οποίος κινήθηκε μεθοδικά και έφερε στην ΑΕΚ ένα ποδοσφαιριστή με πολύ μικρότερο κόστος σε σχέση με αυτό που ήταν στην Τουρκία, διότι είχε την πληροφορία ότι υπάρχει δυσαρέσκεια από την οικογένειά του και είναι ένας παράγοντας που κατά την απεινή μου άποψη πάντα επηρεάζει τις τελικές αποφάσεις των αθλητών, των προπονητών, όλων των ανθρώπων των σπορ. Και νομίζω ότι αυτός είναι ένας από τους λόγους που ο Σπανούλης θα πάρει την τελική του απόφαση, η οποία εκτός συγκλονιστικού απρόπτου θα είναι ο Άρης. Διότι πιστεύω ότι θα βρει ένα φιλόξενο εργασιακό χώρο με αμοιβές επίπεδου Ευρωλίγκα, χωρίς να υπάρχουν μετακινήσεις που θα τον κρατούν μακριά από την οικογένειά του και θα μπορέσει να στήσει ένα project. Αυτό είναι ένα project του Άρη, το οποίο πραγματικά εξητάρει οποιονδήποτε επαγγελματία, να πάει step by step και να φτάσει στο ψηλότερο σκαλί του ευρωπαϊκού μπάσκετ, που είναι η συμμετοχή στην Ευρωλίγκα. Γι' αυτό μέρα με τη μέρα όλο και περισσότερο οι άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν να ανιχνεύσουν τις τελικές προθέσεις του Έλληνα coach είναι προς την κατεύθυνση ότι τελικά θα πει το ναι. Ο Άριστο ό,τι ήταν να το κάνει και ο Νίκος ο Ζήσης, με το οποίο συνδέεται με συγγενικούς δεσμούς με τον Σπανούλη, ό,τι ήταν να κάνει το έκανε. Δεν έχει να κάνει κάτι περισσότερο η πλευρά της ΚΑΕΑΡΙΣ. Εκείνο που απομένει είναι, πιστεύω, η ανακοίνωση, όχι το ναι του Σπανούλη. Αυτή είναι η αίσθηση που έχω και η πληροφόρηση. Είναι η ανακοίνωση της συνεργασίας των δύο πλευρών. Τώρα, από εκεί και πέρα, μέσα στα γεγονότα τα οποία έχουν αξία για σχολιασμό, είναι η παραμονή του Λανοά έξω από το χορό Ολυμπιακός, άρα σημαίνει ότι οι υπόλοιπες ομάδες δεν θα έχουν λόγους να γκρινιάζουν, καθώς όλο το team του Λανοά παρέμεινε στην ΚΕΔ, άρα δεν μπορεί να δίνεις ψήφο εμπιστοσύνη σε έναν προπονητή και με το καλημέρα να βγάζεις μια ανακοίνωση σε βάρος της ΚΕΔ. Αν και βεβαίως οι συμμαχίες και η οποιαδήποτε ψήφος στο ελληνικό ποδόσφαιρο απέχει όσο απέχει η απόσταση με ένα λάθος σφύριγμα ενός διαιτητή. Θα τα έχουμε και αυτά, αλλά θέλω να πιστεύω ότι η αξιοπρέπεια των παραγόντων θα οδηγήσει να σιωπούν στα λάθη του Λανουά, μάλλον των επιλογών που θα κάνει ο Λανουά και εκφράζονται από τους διαιτητές, ώστε να μην έχουμε την ανακατουσούρα που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Αφού και η ΑΕΚ έφτασε, και για τους λόγους που εξήγησε ο Κώστας, και η ΑΕΚ έφτασε στο επίπεδο να πει ναι στην παραμονή του Λανοά, πιστεύω ότι θα έχουμε ήρεμα νερά στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Και να κλείσω με δύο κουβέντες για το ποδόσφαιρο του Άρη. Πιστεύω ότι είναι πλέον η εποχή του ξεσκαρταρίσματος. Θα επιχειρήσει, φαντάζομαι, η διοίκηση του Άρη να διορθώσει λάθη που έκανε όσον αφορά τις αμοιβές ποδοσφαιριστών κατά την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο, για να υπάρχει μια ισορροπία όσον αφορά μεταξύ της προσφοράς των ποδοσφαιριστών και τις αμοιβές. Αυτό είναι ένα θέμα που θα απασχολήσει τον Ρέγγες, για παράδειγμα συμβόλαια του Καντεβέρε, του Κουαμέ, ακόμη ίσως και του Μωρόν, να μπουν στο τραπέζι, αν τελικά ο Ισπανός δεν πουληθεί, να μπουν στο τραπέζι ώστε να υπάρχει ένας εξορθολογισμός μεταξύ των αμοιβών που παίρνουν οι τόπος ομάδες και κάποιοι δεύτεροι, οι οποίοι όμως είχαν μεγαλύτερη προσφορά στο πρωτάθλημα που έληξε. Και από εκεί και πέρα θα αρχίσει να χτίζεται το ρόστερ της νέας χρονιάς με επιθυμία του κυρίου Γρηγορίου να είναι τα 3/4 του ρόστερ έτοιμο κατά τη διάρκεια του βασικού σταδίου της προετοιμασίας. Κάτι βέβαια θα το καταλάβω που το ήθελαν και ο Ζουνίδης, το ήθελε και ο Μπάτζιος, αλλά ποτέ δεν έγινε πράξη αυτό το πράγμα. Καλό βράδυ να έχετε.
2: Να είσαι καλά, Βασίλη. Ευχαριστούμε πολύ. Και από τον Βασίλη Μάσορα, ο Γιώργος Τρατζέλη, να πάρουμε λίγο επιπλέον
0: ρεπορτάζ και αναλυτικό. Να πούμε απλά πριν από λίγο ότι ο Ολυμπιακός στο πόλο γυναικών νίκησε 17 τη Βουλιαγμένη, στέφθηκε πρωταθλητής Ελλάδας και αυτό ήταν ο 16ος τίτλος, έτσι, για τον Ολυμπιακό στο γυναικείο πόλο.
2: Λοιπόν, Γιώργος Τρατζέλης, να πάρουμε ρεπορτάζ για το ποδοσφαιρικό Άρη. Έλα, Γιώργο.
4: Τι κάνετε, καλησπέρα.
0: Γεια σου, Γιώργο.
4: Εντάξει, η νεότερη είδηση είναι αυτή η συμφωνία που φέρεται να εκτεθεί ο Άρης με τον Χόγκλα για να αποκτήσει τα δικαιώματά του. Θυμίζω ότι ο Χόγκλα ήρθε τον περασμένο Ιανουάριο, αποκτήθηκε με τη Μορφή Δανεισμού για ένα εξάμηνο με υποκριτική αγορά το καλοκαίρι χωρίς να διευκρινιστεί τότε το ποσό, το ακριβές ποσό που θα έπρεπε να καταβάλουν οι κυκρινόμαυροι. Μέχρι τον Ιούνιο που εκνέχει η διορία, οι κυκρινόμαυροι άρχισαν να προχωρήσουν στην αγορά των δικαιωμάτων του ποδοσφαίριση. Δηλαδή, το θέμα φαίνεται ότι μπαίνει στην τελική του ευθεία. Ο Χόγκλα, ο 28χρονος ποδοσφαιριστής, ήταν διακαίσθητος του Ρέγε. Θυμάστε, και το καλοκαίρι προσπάθησε να τον εντάξει στο δυναμικό του αριστερό τερτουάρι. Δεν είχε βρει τότε τη χρυσή τομή. Το έκανε τον Ιανουάριο, στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου. Και πλέον φαίνεται ότι ο Άρης θέλει να χτίσει και πάνω στον Χόγκλα, τη μεσαία γραμμή, μαζί με Ράσιτς και Γένσεν. Και του προσφέρει τριετές συμβόλαιο προς αυτή την κατεύθυνση. Νομίζω μια πολύ σημαντική κίνηση για τους κυτρινομαυρούς, γιατί ο Χόγκλα έδειξε και στο τελευταίο μισό του πρωταθλήματος, ειδικά στη διαδικασία των πλήγων στο 5-8, ότι είναι ένας παίκτης που έχει και τα ηγετικά χαρακτηριστικά, μπορεί να ελπίσει δηλαδή ο Πάνο Άρης τη μεσαία του γραμμή μαζί με τον Ράσιτς.
2: Μάλιστα.
4: Τα υπόλοιπα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τις ανανεώσεις, δηλαδή παράδειγμα παίκτες όπως ο Γιαννιώτας και ο Φρίντεκ που έχουν πάρει το πράσινο φως και οι δύο από τον Μιχάλη Γρηγορίου και ανανεώσουν. Δεν αποκλείεται να έχουμε εξελίξεις και προς αυτή την κατεύθυνση ακόμη και μέσα στην εβδομάδα. Σιγά σιγά να κλείσουν αυτές οι εκκρεμότητες και από εκεί και πέρα θα αρχίσουν να γίνονται σταδιακά και μεταγραφικές κινήσεις ενίσχυσης. Θυμίζω ότι αυτό το οποίο ζήτησε ο προπονητής του Άρη Μιχάλης Γρηγορίου είναι μέχρι την προετοιμασία, την έναρξη της προετοιμασίας, να έχουν αποκτηθεί τουλάχιστον παίκτες του βασικού πλάνου για την νέα αγωνιστική σεζόν.
2: Μάλιστα. Ωραία, Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ.
4: Να είστε καλά.
2: Να είσαι καλά.
0: Γεια σου, Γιώργο.
2: Λοιπόν, αυτά από τον Γιώργο Στράτζαλη. Δεν ξέρω αν έχουμε πάρει τρικαλιούτε, αν μπορούμε να έχουμε.
1: Προσπάθησα, αλλά εντάξει, δεν είναι κάτι.
2: Εντάξει, okay, είναι σε αυτή τη φάση, δεν μπορεί να γίνει.
0: Εντάξει, μέχρι την Παρασκευή θα έχουμε τις εξελίξεις. Προφανώς υπάρχει μια διορία. Ναι.
2: Υπάρχουν κάποιες δηλώσεις του Τολιόπουλου που αφορά στους τελικούς στο μπάσκετ που αρχίζουν και είπε ο γκάρ του Παναθηναϊκού ότι μετά την αποτυχία στην Ευρωλίγκα θέλουμε οπωσδήποτε να πάρουμε το πρωτάθλημα για να το χαρίσουμε στον κόσμο, γιατί τον έχουμε πικράνει. Αυτό ήταν το νόημα. Γενικώς υπάρχει μεγάλη κινητικότητα στο μπάσκετ. Έτσι, επαναλαμβάνω και με αυτή την είδηση από τον Ερυθρό Αστέρα που επιβεβαιώνει την πληροφορία ότι είναι πάρα πολύ κοντά στον Άριο Βασίλης ο Σπανούλης. Δεν είπαμε
1: καθόλου.
2: Και η
1: δήλωση του Γιάννη, δεν ξέρω αν την
2: και η δήλωση του Γιάννη αφορά σε προσωπικό επίπεδο ότι ελπίζει να μείνει και άλλα χρόνια στους μπακς.
1: Έρχεται σε αντίθεση, Κώστα, με όλο αυτό το οποίο είχε προφανώς. Δεν ξέρω.
2: Εντάξει, εδώ μπορεί να είναι και παιχνίδι τώρα για τις ρήτρες και όλα αυτά. Μην το δένει.
1: Ναι, γιατί εγώ δεν ξέρω πιστεύω ότι θα φύγει.
2: Υπάρχει ένα παιχνίδι εκεί. Η αλήθεια είναι αυτή. Στο NBA γίνονται αυτά. Απλά να πούμε κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Έχει να κάνει με τους διαιτητές. Έτσι. Δεν υπάρχει διαιτητής, και αυτό είναι η είδηση για μας εδώ πέρα, από το Σύνδεσμο Διαιτητών Θεσσαλονίκης, το μεγαλύτερο σύνδεσμο σε όλη την Ελλάδα, στους νέους πίνακες διαιτησίας μετά την αποχώρηση του Παπαδόπουλου. Αυτό είναι μια, θα έλεγα, ήττα συνολική. Πιστεύω ότι πρέπει να πιέσει ακόμη περισσότερο το σώμα των διαιτητών εδώ στη Θεσσαλονίκη. Έτσι, δεν πρέπει να αφήσει σε χλωρό κλαρί την ΚΕΔ. Πρέπει να πάρει το μήνυμα, γιατί δεν μπορεί από τους διαιτητές να μην υπάρχει ένας ικανός και δεν μπορεί να μην εκπροσωπείται η μεγαλύτερη ένωση της χώρας. Αλλά επαναλαμβάνω, αυτό λίγο πρέπει να το ζητήσεις και με τις ενεργείες σου. Πρέπει να γίνει λίγο πιο επιθετική, νομίζω, το σώμα των διαιτητών. Δεν μιλάω για την ένωση.
1: Σύνδεσμος διαιτητών ποδοσφαίρου Θεσσαλονίκης.
2: Και με την προεδρία του Μπάμπτου Κωσίδη γίνει πολύ πιο εξωστρεφής. Και φέρει και το Λανουά, μάλιστα. Θυμάστε εδώ πέρα και ένα σεμινάριο που έκανε στους διαιτητές. Έγινε πιο εξωστρεφής. Βγάζει προς τα έξω διάφορες ενέργειες που γίνονται. Αλλά καμιά φορά νομίζω πρέπει να γίνεις και πιο επιθετικός, να διεκδικείς αυτά που σου αναλογούν.
1: Ναι, γιατί δεν έχει να κάνει με την ένωση, Κώστα. Έχει να κάνει με το σύνδεσμο.
2: Με το σύνδεσμο, ναι, και έχει να κάνει με το γεγονός ότι αγνοούνται τόσοι πολλοί διαιτητές. Δεν μπορεί να μην υπάρχουν ικανοί διαιτητές. Έτσι, τώρα δεν ξέρω πώς έκρινε ο Λανουά, τι πληροφορίες του δίνονται, αλλά η αλήθεια είναι ότι θα πρέπει λίγο να το μετράς αυτό και όταν βλέπεις μια ένωση με τόσο κόσμο, να δίνεις και κίνητρο, δεν λέω να πάρεις τον οποιονδήποτε, να πάρεις αυτόν ο οποίος αξίζει να είναι στην πρώτη κατηγορία. Έτσι, και η αλήθεια είναι ότι αν βάλουμε κάτω τους πίνακες και πάρουμε έναν τους διαιτητές, υπάρχουν και αμφιλεγόμενοι πλέον, θα τους χαρακτήριζα διαιτητές στους πίνακες. Να μην πω ονόματα τώρα, θα τα πούμε στη διάρκεια της περίοδου.
0: Δεν ξέρω αν το είπατε στην αρχή, πριν στις 5 περίπου φίλοι και συγγένειες είπαν
2: σωστό,
0: το τελευταίο αντίο στο Μάριο Οικονόμου που έχασε την μάχη μετά από τροχαίο.
1: Εντάξει, αυτή ήταν ακόμα μια θλιβερή είδηση, Τάνια, μετά από 9 μέρες. Τι να
0: ρωτήσουμε,
1: μιλάμε τώρα για νέο άνθρωπο. Τώρα, τι να, πραγματικά είναι μερικές φορές να τρελαίνεσαι. Πραγματικά. Ναι, δεν υπάρχει κάτι άλλο για τον Λανουά, είπαμε. Για τη Διετησία, είπαμε. Για τον Άρη, είπαμε. Ηρακλή, περιμένουμε απλά και μόνο τις ανακοινώσεις πλέον. Είμαστε σε αυτή τη διαδικασία όσον αφορά τη μεταγραφική ενίσχυση. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχει προκύψει κάτι.
0: Τώρα θα αρχίσουν οι ποδοσφαιριστές να.
1: Τώρα θα αρχίσει σιγά σιγά η διαδικασία των ανακοινώσεων από την πλευρά των. Από την πλευρά της ΠΑΕ για τους ποδοσφαιριστές, έτσι. Γιατί είναι αλήθεια ότι η Τάνια θέλει τουλάχιστον 17 με 18, μη σου πω και παραπάνω, παίχτες για να σχηματίσει το ρόστερ της νέας αγωνιστικής περίοδου. Δεν έχει διαρρεύσει και κάτι όσον αφορά το θέμα το ποιοι παίχτες θα μείνουν από την ομάδα έτσι την περσινή. Αν δηλαδή θα υπάρξουν αποφάσεις για κάποιους εξ αυτών έτσι ώστε να συνεχίσουν έτσι να επεκτείνουν τη συνεργασία τους. Υπήρξε έτσι κάποια συζήτηση αλλά δεν έχει ακόμα αποφασιστεί, δεν έχει ακόμα επισημοποιηθεί αν θέλεις η απόφαση των ανθρώπων της ΠΑΕ Ηρακλής. Για τον μπάσκετ τα είπαμε.
0: Θα προσπαθήσουμε και αύριο να έχουμε και μια συνέντευξη από τον μπάσκετ του ΠΑΟΚ τώρα που ολοκλήρωσε.
2: Ναι, ναι.
0: Τις,
2: θα έχουμε και μια συνέντευξη.
0: Τις υποχρεώσεις.
2: Γενικώς το μπάσκετ είναι πλέον πολύ δυνατά στο ρεπορτάζ Θεσσαλονίκη και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Ναι.
2: Και επαγγελματικά να το δεις για τα νέα παιδιά, γιατί είναι ούτε θέσεις εργασίας που δεν υπήρχαν.
0: Άμα βάλουμε ναι. Και για τα παιδιά,
2: πεις,
0: και για τους,
2: δεν νοιάζει, δεν
0: και για
2: τον
0: τους παλιότερους που βλέπουν μπάσκετ.
2: Εμείς όμως που βλέπουμε και το
0: συντεχνιακό. Έχει περάσει πολλά πέτρινα χρόνια το μπάσκετ.
2: Εμείς που βλέπουμε και το συντεχνιακό μας. Το μπάσκετ δίνει θέσεις εργασίας αυτή τη στιγμή ανεβαίνοντας και είναι πάρα πολύ καλό. Έτσι. Κλείνουμε.
0: Κλείνουμε.
1: Ναι, ναι, είπαμε ότι είναι θέμα χρόνου, παιδιά, να ανακοινωθεί η πρόσβαση.
2: Τι είναι πολιτικών ειδήσεων με την Τάνια Δήμου. Διάλειμμα και αμέσως μετά δίδυμο άχαστο Γιάννη Σερβίνη, Μιχάλη Σαρόπουλο για ένα απολαυστικό επόμενο δίωρο. Να είστε καλά.
5: Η ώρα είναι 7. Ώρα να έρθει στα Σταφορόλ. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα Σταφορόλ, είσαι Lucky.
6: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
7: Lucky.
6: Τάκι.
7: Lucky 13.
6: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
8: Ρε, θες γιατρό.
9: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα Σταφορόλ. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
6: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
8: Κύριε Lucky. Έτοιμα.
6: Τάκης.
8: Κύριε Τάκη, στα Φορόλ είσαι Λάκη. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται Φορόλ.
5: Διαγωνισμός Λάκη 13. 13 χρόνια στα Φορόλ είσαι Λάκη.
8: Και ας σε λένε Τάκη.
10: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο η Τάνια Δήμου. Τα νέα πρόστιμα για μετακίνηση χωρίς εισιτήριο στα μέσα μαζικής μεταφοράς τέθηκαν ήδη σε ισχύ με στόχο τη μείωση των παραβατών. Στα 100 ευρώ πλέον το πρόστιμο αντί για 36 για όσους δεν κόβουν εισιτήριο. 7 βουλευτές και 150 στελέχη αποχώρησαν από τη Νέα Αριστερά με αποτέλεσμα τη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος. Οι αποχωρήσαντες κάνουν λόγο για δύσκολη αλλά αναγκαία απόφαση, εκτιμώντας ότι ο κύκλος που άνοιξε πριν από 2 χρόνια έχει φτάσει στα όρια του. Μήλο στο Πασόκ μετά τις πρώτες δημοσκοπήσεις που το δείχνουν στην τέταρτη θέση πίσω από Νέα Δημοκρατία, Ελλάς και Ελπίδα. Το Πασόκ αντιμετωπίζει σημαντικές απώλειες ποσοστών στις δημοσκοπήσεις, ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης καταγράφει χαμηλή καταλληλότητα για πρωθυπουργός. Όσοι προσπαθούν να διαδεχθούν τη 17 Νοέμβρη θα πάνε στη φυλακή και πρέπει να το γνωρίζουν, είπε μεταξύ άλλων ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης με αφορμή την αποφυλάκηση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Συναγερμός σήμανε στις αρχές μετά την απόδραση κρατουμένου από τις φυλακές Κορυδαλλού. Όπως προκύπτει, πρόκειται για 48χρονο Αλβανό. Για την υπόθεση συνελήφθησαν 2 σοφρονιστικοί υπάλληλοι οι οποίοι κατηγορούνται για απελευθέρωση κρατουμένου. Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 75 ετών άφησε ο πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και δημοσιογράφος Νάσος Αθανασίου. Διατέλεσε βουλευτής από το Μάιο του 2012 έως το 2023, όταν και εντάχθηκε στη Νέα Αριστερά, ενώ εργάστηκε στην ΕΡΤ και στον τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα. Θα διακοπεί απόψε η κυκλοφορία στον Περιφερειακό από τις 11 το βράδυ έως και τα ξημερώματα της Τετάρτης στις 5 στο ρεύμα προς ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων στο ύψος του κλάδου εξόδου προς Ευκαρπία κοντά στο δημοτικό γήπεδο. Τουλάχιστον 45 φορές μαχαίρωσε την 39χρονη Βασιλική ο 49χρονος στο διαμέρισμα της οικογένειας στην Καλαμάτα, όπως προέκυψε από την ιατροδικαστική εξέταση. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ενώπιον των ανακριτικών αρχών ο 38χρονος Πακιστανός που συνελήφθη την προηγούμενη εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη ως ένας από τους δράστες της άγριας δολοφονίας ενός 24χρονου επίσης Πακιστανού, η σωρός του οποίου είχε βρεθεί ακέφαλη τον Ιούνιο του 2022 στη Χαλάστρα. Όλη η δισεογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Από εμάς ευχές για ένα όμορφο βράδυ.
11: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
12: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
13: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
12: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
10: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
14: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
15: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
16: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
17: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
18: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμις, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,09 €. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 2,32. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 29% φθηνότερα, 95 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
19: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
21: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά 3 λίτρα μόνο 19,99. Ακόμα καφέδες Nescafé Αζίρα 35% φθηνότερα.
20: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
22: Πολυτέλεια που συναρπάζει. Τεχνολογία που εντυπωσιάζει. Design που μαγνητίζει. Καλώς ορίσατε στο Zikr Store, στον απόλυτο προορισμό για την premium tech ηλεκτροκίνηση που φέρνει η Zikr στην Ελλάδα. Κορυφαία μοντέλα, συναρπαστικά test drive και αποκλειστικά προνόμια για όσους αναζητούν περισσότερα. Σας περιμένουμε στο Zikr Store, 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πειραιά. Zikr. Seek more.
23: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
24: New York College. Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
25: www.nyc.gr. Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino.
1: μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Θεέ, ήρθα!
2: Ένας θείος.
4: Α, ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
3: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
3: Έβαλα προτέρια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
3: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
3: Να, εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
3: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.

0: Ο μυθικός ήρωας των αρχαίων Ελλήνων,
1: ο Γιώργος Μπούζος,
0: είναι γνωστός για την εντυπωσιακή σωματική διάπλαση, τη δύναμή του, αλλά και για τους άνδρους του.
2: Αδερφέ, όταν σε τραβάν πιστόλια και όταν είσαι 25 χρόνια στο κουρμπέτι...
0: Αυτός ήταν ο λόγος που τον μισούσε
1: ο Κώστας Παπαζαφυρίου
0: και του δημιουργούσε συνεχώς προβλήματα.
3: Ο κύριος Μπούζος πρέπει να γνωρίζει να κάνει τα προγράμματα σωστά.
0: Μάλιστα, όταν ήταν μικρός, μόλις 8 μηνών, προσπάθησε να το σκοτώσει, παίρνοντάς του 2 φαρμακερά φίδια.
3: Ο κύριος Μπούζος θα έχει να κάνει με μένα, εγώ δεν παίζω εδώ πέρα.
0: Βρέφος ακόμη, τα αστραγκάλισε, σφίγγοντας τα δυνατά με τα παιδικά του χέρια.
4: Απλά πράγματα.
0: Μεγαλώνοντας,
1: ο Κώστας Παπαζαφυρίου
0: θα του ανέθετε κάποιους άθλους, τους οποίους θα έπρεπε να ολοκληρώσει για να γίνει
3: διευθυντής στο ραδιόφωνο.
1: Ο Κώστας Παπαζαφυρίου
0: ζήτησε
3: Μπούζο
0: να εκτελέσει τους παρακάτω 10 άθλους. Να σκοτώσει το λιοντάρι της Νεμαίας.
2: Έχουμε κονταροχτυπηθεί με λιοντάρια.
4: Απλά πράγματα.
0: Να σκοτώσει τη Λερναία Ύδρα.
2: Με τίγρης.
4: Απλά πράγματα.
0: Να εχμαλωτήσει το ελάφι της Κυρίνιας.
4: Απλά πράγματα.
0: Να εκμαλωτήσει τον ερημάνθιο κάπρο.
4: Πάμε παρακάτω. Απλά πράγματα.
0: Να καθαρίσει τους στάβλους του Αυγία σε μία ημέρα.
4: Απλά πράγματα.
0: Να σκοτώσει τα στυμφαλικά πουλιά.
4: Απλά πράγματα.
0: Να εκμαλωτήσει τον κριτικό τάβρο.
4: Απλά πράγματα.
0: Να κλέψει τις φοράδες του Διομήδη.
4: Απλά πράγματα.
0: Να κλέψει τη ζώνη της βασίλισσας των Αμαζόνων η πολίτης.
4: Παπούτσια, κάλτσες, σορτσάκια. Απλά πράγματα.
0: Και τέλος, να κλέψει τα ζώα του
1: Πασχάλη Καμόρα.
4: Απλά πράγματα.
0: Στη γη
1: ο Γιώργος Μπούζος
0: ήταν ανίκητος.
2: Αδερφέ, όταν σε τραβάν πιστόλια και όταν είσαι 25 χρόνια στο κουρμπέτι,
0: ένα σύννεφο κατέβηκε και τον ανέβασε στο
5: Μετρόπολης.
0: Εκεί συμφιλιώθηκε με
1: Κώστα Παπαζαφυρίου
0: και έζησε για πάντα
3: διευθυντή στο ραδιόφωνο.
2: Μπούζος, Μπούζος, Γιώργος Μπούζος.
6: Ήτανε ό,τι καλύτερο το τελευταίο δίμηνο. Ό,τι καλύτερο το τελευταίο δίμηνο. Ό,τι σου λέω, Θανάση. Το τελευταίο δίμηνο, ό,τι καλύτερο. Ήταν η επιτομή. Δηλαδή αυτό το σποντάκι πρέπει να παίζει για τα επόμενα 10 χρόνια.
7: Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη.
6: Όποιος και να κάνει εκπομπή.
7: Από εκεί λίγο. Από εκεί πρέπει να ξεκινάμε. Από εκεί.
6: Μαγικό, τους έκανε τους άνθρωπους.
7: Ναι, καλά, όχι απλά τους έκανε.
6: Απλά πράγματα.
7: Ορισμός. Ορισμός. Σπρώξε λίγο ακόμα, Θανάση. Βάλ το κι άλλο. Ωπα, πάρε δικά σου, Θανάση.
6: Τι θα βάλει ο Θανάση, το ξέρω, Θανάση.
7: Μην τον ενημερώκω.
6: Ναι.
7: Λοιπόν, τι έχουμε.
6: Τι έχουμε. Και τι δεν έχουμε.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα.
7: Καλησπέρα, Γιώργαρα. Καλησπέρα.
4: Μιχαλάκη, καλησπέρα.
7: Καλησπέρα, Γιώργο μου, καλησπέρα. Καλησπέρα και σε σένα.
4: Γιάννη, τι κάνεις, καλησπέρα.
6: Καλά, Γιώργο, τα είπαμε και το μεσημέρι, όλα καλά.
4: Όρθιο συνέχεια,
6: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
4: Εδώ θέλω κυριολεκτικά να σου βγάλω το καπέλο.
7: Καλά. Αυτό και εμείς.
6: Αλήθεια είναι, το είπες και σήμερα. Με αποθέωση. Για τις μεταγραφές που δίνουμε και τα λοιπά. Έτσι.
7: Καλά. Έτσι αλλιώς.
6: Αλλά το θέμα είναι, Γιώργο.
7: Πρώτοι εμείς!
6: Να είμαστε όρθιοι, κυρίως έτσι μετά από τρίμερα ωραία. Δηλαδή δεν μπορούσε. Σκεφτόμουν χθες που καθόμουν. Έκανε την αυτοκριτική μου το βράδυ, με την ηρεμία μου. Λέω τι ωραία. Λέμε για το 40ωρο που έγιναν αγώνες, 7, έτσι αλλιώς, 8ωρο, παιδί μου. Δεν θα ανάσκησε, σκεφτόμουν. Δεν έλεγα κάθε εβδομάδα, αλλά. Δεν έπρεπε, ξέρω εγώ, έστω 5-6 εβδομάδες το χρόνο.
7: Και σε 5-6
6: έτσι, ένα μικρό νούμερο βάζω. Να έλεγαν, να υπήρχε νομοθεσία κάτι, να υπήρχε και να λέγανε ότι τρίμερο.
7: Τρίμερο τι? Όχι τρίμερο, τετραήμερο.
6: Ναι, τι είναι αυτό. Τετραήμερο.
7: Δεν πειράζει, μην μου αγχώνεις, τετραήμερο.
6: Όχι, δεν αγχώνομαι.
7: Η αλήθεια είναι ότι...
6: Όχι, όχι τρίμερο. Να είναι που σου κου ή σου κου δου. 6 φορές το χρόνο.
3: Είναι δεν μπορώ να καταλάβω, ρε παιδιά, ορισμένοι εργοδότες. Ναι. Έχουν ορισμένους τύπους και τους πληρώνουνε.
6: Ναι, αλλά αυτά που λέμε και αυτό πληρώνουμε. Γιατί λέμε κάτι το οποίο είναι ρηξικέλευθο.
7: Ή αν ήταν τούτου πουπού.

0: Έστω να είναι. Χωρίς να είναι.
1: Δηλαδή, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή.
0: Ναι.
1: Να καθόμασταν.
0: Ναι, βάλω όλη την εβδομάδα.
1: Σάββατο, Κυριακή να καθόμασταν, να δουλεύαμε Δευτέρα. Ναι, να ξαναρχόμασταν.
0: Βάλε τη Δευτέρα έτσι για μια ψηλή λίγο. Να πάρουμε λίγο άρωμα, λίγο από δουλίτσα και να ξαναγυρίσουμε.
1: Να σου πω, με πόσο κέφι θα ερχόσει τη δουλειά μου.
0: Όρθιο, συνέχεια.
1: Δηλαδή, α πω κάτι. Αυτό που μα λείπει, δηλαδή, αν είχαμε συνεχείς διακοπές, ναι, θα μα έλειπε η δουλειά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, εσένα, μα καθόσουν 16-18 μέρες, δεν σου λείπει μετά.
0: Σαν τρελό. Σαν τρελό, Μελίσσα.
1: Εσένα, Θανάση. Άμα λείπεις καμιά 32, 39, 40 μέρες που λείπεις συνήθως το καλοκαίρι, δεν σε λείπει που έρχεσαι εδώ?
0: Α, ναι, το
1: και...
0: Δεν θα αλλάξει.
1: Πάρουμε λίγο την έγκλη του Κώστα Πετροτού.
0: Θανάση, θα βγάλουμε μετά Δημήτρη Μπασμπαρέλα και Κώστα Πετροτό. Τρίτο ημίχρονο.
1: Το χαλί
0: λίγο. Έχεις μείνει στο τρίμερο. Δεν πειράζει. Βάλε και το παλιό το τρίτο ημίχρονο με τον Νίκο.
1: Αν έχει ψυχή, βάλε αυτό! Αν έχει ψυχή, βάλε αυτό! Να ξεκινήσει έτσι η κομπή.
0: Τι ακούω τώρα.
1: 7:21, αν έχει ψυχή.
0: Κυρίες και κύριοι,
1: βάλε αν έχει ψυχή. Για το ραδιόφωνο που το άκουγε όλη η πόλη. Ξεκινούσε με παρασύρι, με σουπεράδες, μετά πήγαινε Νίκο Πετρού. Που άκουγε όλη η πόλη. Ίσως στο αυτοκίνητο μέσα. Σε αυτοκίνητο, σε σπίτι, σε κουζίνα, σε σαλόνι, σε γυράδικο, σε νεκροταφεία. Παντού που έπεσε αυτό. Παντού, αν έχει ψυχή, που να τη βρει την ψυχή. Που να τη βρει την ψυχή, βρε κλοκλό. Που να τη βρει.
2: Και τώρα.
0: Τη βρήκε την ψυχή. Και όχι μόνο την ψυχή, βρήκε κάτι άλλο, Θανάσης. Το οποίο δεν έχει εσύ. Καρδιά.
2: Το τρίτο ημίχρονο. Με όλε τι αθλητικέ ιδέε.
0: Τελειώσατε.
2: Σχόλια αγώνων.
0: Καλησπέρα, παιδιά, τι έχουμε σήμερα, τι έγινε,
1: έχουμε κανένα νέο. Ο
0: Δημήτρης από τη Γερμανία. Πού είσαι, Δημήτρη, χάθηκες για ένα διάστημα. Σήμερα θα έχει μαλλιοκούβαρο, να ξέρεις, Δημήτρη, κάτσε.
1: Μαλλιοκούβαρο θα έχει σίγουρα, γιατί μετά από τριήμερο η Χαλκιδική βούλιαξε.
0: Έχω ρεπορτάζ.
1: Βούλιαξε, μιλάμε. Μαρμαρά, πίσω από εκεί που Βουρβουρού.
0: Για Κασάνδρα, μπορώ να σου πω.
1: Για Κασάνδρα. Ναι, εντάξει, δεύτερο πόδι όμως υπήρχε εκεί λαός.
0: Άμα υπήρχε δεύτερο πόδι λαός, φαντάζομαι το πρώτο τι θα γινόταν.
1: Αυτό θα το πούμε εμείς τι γινόταν.
0: Θα το πούμε εμείς που ήμασταν εκεί. Εσύ δεν ήρθες.
1: Θα το πούμε εμείς.
0: Δεν ήρθες, ούτε πρώτο ούτε δεύτερο.
1: Θα το πούμε εμείς.
0: Κυριακή.
1: Που χαϊδέψαμε τις πλαγιές της επανομής.
0: Βάλε μου. Άσχημα. Κυριακή δεν ήρθες όμως.
1: Όχι.
0: Δεν έκαψες βενζίνη.
1: Δεν ήρθα. Δεν ψήθηκα.
0: Σε περίμενα στο Λάκωμα. Θα σε υποδεχτώ, στα σύνορα.
1: Και με τον Αβραάμ Παδόπουλο.
0: Όχι, και μόνο μου. Στα σύνορα.
1: Με τον Κλάους.
0: Βλέπω που ξέρεις, έχω μια τρέλα από μικρός. Όταν πήγαινα εκδρομές και με τους γονείς μου ή μετά με την δικιά μου οικογένεια, να κοιτάω πού αλλάζουν τα όρια των νομών. Ναι.
1: Στο Λάκωμα αλλάζει νομός.
0: Λάκωμα είναι το.
1: Λάβρι μου.
0: Το σύνορο. Νομό της Θεσσαλονίκης με νομό Χαλκιδικής.
1: Το Λάκωμα. Άρα ο διγενής ουσιαστικά κρατά θερμοπύλες.
0: Ναι. Όχι, Χαλκιδική είναι το Λάκωμα.
1: Η ομάδα δεν είναι οδηγενή.
0: Ναι, οδηγενή λακκόματο. Και στη Χαλκιδική από την άλλη πλευρά έλεγα από πού ξεκινάει η Χαλκιδική και μετά μου είπανε Γαλάτιστα ξεκινάει. Τη Γαλάτιστα ξεκινάει.
1: Ποια Γαλάτιστα?
0: Τη Γαλάτιστα που έχει δεξιά και το ζαχαροπλαστείο που κάνει. Για να κάνει λίγο σουσού.
1: Σ' αρέσει,
0: να πάρει λίγο δύναμη.
1: Πόσα αρέσουν αυτά. Πόσα αρέσουν αυτά.
0: Αυτό άρεσε που μου λένε έχει δεξιά ένα μαγαζί. Ζαχαροπλαστείο, κάτσε λίγο δεξιά. Να πάρετε κι εσύ λίγο μια ανάσα, να ξεκουραστεί λίγο όταν οδηγά.
1: Εκεί στη Σικιά ο περιπτερά.
0: Ναι, να φάει. Αυτά τα έλεγε ο Γιώργος, ο Καράδρος, χωρεμένος. Έπαιρνε ο άλλος άνθρωπος από τη Σικιά, έλεγε. Γιατί με τα δώσει το Δημήτρη που έχει το προποτζίδικο. Ηρακλειδέα παλιά, σκουπί.
1: Σικιά. Στη Σικιά διακοπέ δεν έχω κάνει ποτέ.
0: Α, είναι μαγική η Σικιά. Είναι μαγική. Είναι πειρατικό χωριό, είναι για λίγου. Θέλει ψυχή. Είναι το μέρο του Σκάτι Μάλαμα.
1: Είναι σκληρό χωριό.
0: Είναι το χωριό της Πάολας. Δεν είναι τώρα, δεν μπορεί να μπει ο καθένας.
1: Τσιγάρο γίνει.
0: Θέλει προϋποθέσεις.
1: Ποιες είναι προϋποθέσεις, δηλαδή?
0: Αντοχή.
1: Γιατί παραμαραφωνάζουμε. Δεν ξέρω. Ξενοχωρητικό.
0: Αν πες κάτι, θα περνώ ξύλο το βράδυ.
1: Γιατί τι.
0: Αντοχή στις μυρωδιές.
1: Ποιες μυρωδιές, γιατί βρωμάνε οι άνθρωποι.
0: Όχι. Κάποιες φορές αυτοί που πάνε στη Σικιά. Παλιά που πήγαινα εγώ, είχαν ένα κακό συνήθειο.
1: Τέτοιο, όπως το λένε, τέτοιο αντικουνουπικό. Ναι.
0: Μπράβο. Να βάζουν πάρα πολύ αντικουνουπικό.
1: Έχουν
0: και μας είχαν σπάσει τις μύτες και αναγκαζόμαστε να φεύγουμε από τη Σικιά να πηγαίνουμε στη Σάρτη. Μόνο και μόνο για αυτό το λόγο.
1: Ναι. Γιατί εσάς τα τσιμπούσαν τα κουνούπια, να ζητήσετε λίγο.
0: Όχι, φεύγαν μακριά. Λέγαμε φύγε, δεν θέλουμε κουνούπια.
1: Α, νόμιζα, γιατί μπορεί, ξέρεις, καμιά φορά μας σε τσιμπήσουν και σαν τα κουνούπια, μετά αρχίζει το σχέδιο, λες.
0: Μετά να με φάνε κουνούπια. Λες, άντε, μωρέ, με τσιμπήσουν.
1: Αντί να βάλω φιδάκι.
0: Ναι.
1: Το οποίο το φιδάκι
0: Ανθεμούντας. Ναι, Γαλάτσιτας και.
1: Ανθεμούντας.
0: Γαβάνας, λέει ο φίλος ο Αλέξανδρος. Ναι, Αλέξανδρος.
1: Τρομερό γλυκό! Τρομερό! Η αλήθεια είναι ότι προς τα εκεί, ας πούμε, Σικιά και λοιπά, δεν θα. Δεν είχε τύχει να ανοίξω τις τεράστιες θερμίδες μου. Να πετάξω πάνω από τον ουρανό της Σικιάς.
0: Κάποια στιγμή σου έχουμε να
1: πάνω από τον ουρανό του Μαρμαρά.
0: Πετανίτσι, έχει πάει, κρυαρίτσικη.
1: Έχουν ανοίξει φτερουγισμό πάνω από τον Μαρμαρά.
0: Αζάπικο, έχει πάει από την πλευρά του Μαρμαρά. Απ' την άλλη, κρυαρίτσι, πλατανίτσι.
1: Έχω πάει και εκεί.
0: Πόρτο κουφό, έχει πιάσει το ρόνι κάτω.
1: Πόρτο κουφό, ναι.
0: Ωραία.
1: Και ψάρι. Το ψάρι.
0: Ναι, ωραίο. Εντάξει, ρε φίλε, δεν έχει πάει εσύ
1: και. Το πόρτο κουφό είναι εκεί που άρεσαν την παυρίχια. Που ήταν την καλή βαθιά. Και την πέφτουν εκεί τα υποβρύχια να χαλαρώσουν. Σε κουράζει και δεν τρώμε κάτι και συνεχίζουμε.
0: Α, ψαράκι για τα παιδιά, στην ταβερνούλα.
1: Αλλά πού να φάνε
0: ωραίο. Delivery πέρανε.
1: Ωραίο ψάρι.
0: Παραγγέλναν, τα πήγαινε, άνοιγε ο άλλο τη.
1: Ναι.
0: Την ιστορία, πώ λέγεται.
1: Την καταπακτή.
0: Την καταπακτή. Τα άδεινε.
1: Το χάτσετ.
0: Τα άδεινε το παλικάρι, έπαιρνε τον μπουρμπουάρ του.
1: Σημαίνα, τα
0: άδεινε. Ναι, και έλεγε.
1: Με τι πήγε.
0: Αδερφέ, τα λέμε.
1: Πούλιαζε και τέμενο. Θα μας... Γιατί δεν ψαρεύανε μόνοι τους αυτοί.
0: Όχι.
1: Να βγουν λίγο επιφάνεια.
0: Δεν είναι. Έχουν τόση δουλειά, τόσα πράγματα να
1: νομίζω
0: κάνουν.
1: Νομίζω ότι θα ήταν υποβρύχιο. Πολύ κλειστά μες στο υποβρύχιο. Δεν ξέρω, ναι. Δηλαδή.
0: Εντάξει, μου είχε μείνει το υποβρύχιο. Είχα δυσκολευτεί από το κυνήγι του Κόκκινου Οκτώβρη, την ταινία με Σον Κόνερι. Μου φαίνονταν πάρα πολύ κλειστοφοβικό όλο αυτό.
1: Θες να είναι ίσως.
0: Έχω κατέβει κιόλας σε υποβρύχιο τότε που είχαν έρθει εδώ πέρα. Παλιά που κάναμε παρέλαση, ναι. Που μας είχε πάει ο πατέρας μου να πούμε. Πολύ στενά, πολύ.
1: Το σεισμικ τι ήτανε.
0: Το σεισμικ ήταν πλοίο.
1: Ωκεανογραφικό ήτανε.
0: Τι ήτανε το σεισμικ.
1: Το χώρα ή το σεισμικ ήτανε και τα δύο πλοία.
0: Το τώρα ήτανε.
1: Το τώρα είναι το
0: τώρα. Τώρα. Που λέγανε οι Ιάπωνες.
1: Τώρα
0: επί τρία.
1: Στην Ιαπωνία. Οι Ιάπωνες είναι τους Αμερικάνους, αλλά. Ένα ήταν το σεισμικ και το άλλο ήταν το χώρα. Το ένα ήταν ωκεανογραφικό, το άλλο ήταν.
0: Βυθίσατε το χώρα.
1: Βυθίσατε το χώρα, ναι. Και το άλλο ήταν το σεισμικ. Ναι. Πάλι είχε γίνει μελέ.
0: Ναι.
1: Για το χώρα νομίζω είχε γίνει και μερική επιστράτευση.
0: Και μερική, και ολική μπορεί να σου πω είχε γίνει. Σεισμικ πρέπει να ήταν το 87 ή το 88. Να μας πούνε οι παλιοί καραβανάδες.
1: Νιώθω λίγο ότι είσαι λίγο ειρωνικός.
0: Όχι, δεν είμαι καθόλου ειρωνικός. Είμαι φουλ ειρωνικός.
1: Δεν είχε γίνει μερική επιστράτευση, δεν θεωρεί.
0: Πώς δεν είχε γίνει, δεν το θυμάσαι.
1: Ποιο από τα δύο ήταν το ωκεανογραφικό όμως, το σεισμικ ή το χώρο.
0: Το σεισμικ, ας πούμε, ήταν το ωκεανογραφικό.
1: Ας πούμε τι,
0: ό,τι ας πούμε ήταν το σεισμικ.
1: Έστω,
0: για την υπομονή τη συζήτηση.
1: Θα λύσουμε εξίσωση, δηλαδή τώρα.
0: Ας πούμε ότι
1: το. Ίσως σεισμικ.
0: Ας πούμε το σεισμικ ήταν το ωκεανογραφικό. Το άλλο τι ήταν.
1: Αυτό είναι το θέμα.
0: Εβάλ το quiz. Δώσε ένα δώρο στον κόσμο, σε στηρίξει και σε έχει δώσει το 13%.
1: 13%
0: το τελευταίο μήνα.
1: 7 με 7 και 5 έχουμε 13%.
0: Δώσ' το! Δώσε κάτι, δεν έχει δώσει φέτος τίποτα. Τελειώνει η σεζόν και δεν έχει δώσει μια φανέλα, κάτι.
1: Μια φανέλα.
0: Ένα λαβαράκι, μια κούπα.
1: Και από μένα δεν ζητάνε μόνο ένα.
0: Ωραία. Στο φινάλε δεν δίνει το εμπορικό στη δικιά μας την εκπομπή.
1: Θα δώσουμε εμείς το εμπορικό.
0: Ναι, ακριβώς. Όχι, πάρε εσύ, ρε. Εμείς θα δώσουμε το εμπορικό.
1: Αφού το εμπορικό δεν δίνει σε εμάς.
0: Αυτό που παίρνουν τα τέτοια. Στα Hollywood, το χρυσό γραμματίδιο. Πάνω που με ευχαριστούμε πολύ για τη συνεργασία.
1: Ναι.
0: Πάρε ρε εσύ, πάρε αγόρασε ρε. Δώσε 20-30 ευρώ και πάρε ένα δώρο.
1: Αν,
0: και πες εγώ το κληρώνω.
1: Αν το ένα ήταν ωκεανογραφικό, το άλλο τι ήταν.
0: Τράτα. Σου άρεσε. Ήταν καλό. Για τριτή, μετά από τριμερό.
1: Το γρηγρί,
0: άστο το θα πάρω εγώ. Δεν νομίζω να πάρω κάτι.
1: Και το γρηγρί πάρε.
0: Ναι, το γρηγρί, άστο.
1: Και τα ρορό. Τα ρορό, ξέρεις ποια είναι.
0: Τη Μαρίδα.
1: Τα ρορό.
0: Τα ρορό, όχι.
1: Τα ρορό είναι αυτά που μεταφέρουν αυτοκίνητα, παντόφλες.
0: Μπράβο. Επειδή έχεις κάνει τώρα, έκανες κάτι μήνες ναυτικός.
1: Κάνω πολλά λεζάντα τώρα.
0: Θες να δείξεις ότι ξέρεις. Να δείξεις ότι ξέρεις. Ακόμα όμως και το ναυτικό,
1: οπα.
0: Ακόμα μάλλον και το. Ο χώρος της ναυτιλίας, ναι. Σε απέβαλε. Μην γράψεις καθόλου. Σε πήραν χαμπάρι. Σου λέει το παιδί είναι χαζό, δεν είναι τώρα για πλοία.
1: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
0: Θα μας την άξει τον αέρα.
1: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Για να καταλήξουμε, αν το σεισμικ ήταν το ένα.
0: Ναι.
1: Αν το ένα ήταν το ωκεανογραφικό, το άλλο τι ήταν. Για δύο έχει γίνει τα βάρη. Εσύ που είσαι και της ηλικίας. Το ένα ήταν ωκεανογραφικό.
0: Γιατί να μην είναι το χώρα πολεμικό. Πολεμικό. Πολεμικό. Φρεγάτα.
1: Ξέρεις. Ή υποθέτεις.
0: Υποθέτω.
1: Αυτό. Να σου πω κάτι, πάρ' το Δημήτρη του Μπασμπάρελα που έχει δουλέψει. Τι στράτες.
0: Λιμενικό για να πάρουμε.
1: Το λιμενικό, τον τέτοιον θα πάρουμε.
0: Α, ναι. Τον πρώην είναι τέτοιο, ρε, που ήταν και στο ΣΥΡΙΖΑ. πρώην βατράχη. Πάνε με τον κύριο Αποστολάκη, τον άβαρχο. Τον κύριο Αποστολάκη. Να μιλήσουμε και για τη Νέα Αριστερά, για τη διάλυση και για το χώρα. Ευκαιρία είναι.
1: Ήρθε η εκπομπή να δώσει απαντήσει επιτέλους.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Να πάρει τον Καλεντερίδη, δεν θα ξέρει ο Καλεντερίδης τι ήταν.
0: Εντάξει, ναι, θα ξέρει. Εντάξει, ήταν κορυφαίος. Ναι.
1: Ήταν στρατηγό, πάρε το τέτοιο εσύ.
0: Φραγκουλή.
1: Ναι, δεν ξέρω.
0: Νομίζω τον έχω πιο πολύ τον κύριο Φραγκουλή για
1: ένοπλες.
0: Ναι, αλλά στο χώρο τη ξηρά, στρατό ξηρά. Ναι.
1: Τέλος, να δώσουμε την καλησπέρα μας σε όλα τα παιδιά των ειδικών δυνάμεων και όχι μόνο στους ανθρώπους που κρατάνε θερμοπύλες καθημερινά.
0: Εντάξει, το βρήκα. Τουρκικό ερευνητικό πλοίο το χώρα.
1: Δεν εντάσσεται στο κομμάτι. Το σεισμικ τι ήταν.
0: Πρέπει να σου πω. Το 76, τον Αύγουστο 76, λέει, το τουρκικό ερευνητικό πλοίο χώρα βγήκε στο Αιγαίο για έρευνες εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας.
1: Πρόσεχε την υφαλοκρηπίδα. Αφού
0: το είπα σιγά-σιγά. Η ενέργεια αυτή προκάλεσε συναγερμό στην Ελλάδα με την κυβέρνηση Κωνσταντίνου Καραμαλή να βρίσκεται αντιμέτωπη με μια κρίση.
1: Ναι. Αυτή και τότε,
0: ο τότε αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο Ανδρέας Παπανδρέου, απευθυνόμενος στην κυβέρνηση, διατύπωσε τη φράση «βυθίσατε το χώρα».
1: Ναι.
0: Άρα μιλάμε για τουρκικό ερευνητικό. Σωστά.
1: 100%.
0: Σωστά. Και τώρα τι άλλο θες.
1: Το άλλο ήταν οκεανογραφικό.
0: Ήταν ο Κουστό, ήταν μέσα.
1: Κουστό ήταν.
0: Λοιπόν, κρίση το Αιγαίο. Το 87 έπεσα μέσα. 87 είπα. 87-88. Θα σου πω για το σεισμικ. Τουρκικό πλοίο λέει.
1: Δεν γράφουν ότι είναι οικειονογραφικό.
0: Ναι, Στάλιν να διεξάγει έρευνα στην περιοχή με συνοδεία τουρκικών πολεμικών πλοίων. Άστε. Άρα δεν ήταν πολεμικό πλοίο.
1: Δεν ξέρει, δεν ξέρει. Άστα.
0: Τι.
1: Δεν ξέρει. Άστα.
0: Ήτανε.
1: Δεν ξέρει. Άστα. Δεν ξέρει.
0: Δεν λέει.
1: Θα ρωτήσουμε κάποιον που ξέρει. Επειδή. Ναι. Δεν θα το βρούμε.
0: Τα περιχώρα τη στάσου.
1: Να σου πω κάτι τώρα. Γνώμη. Μια που είμαστε Τρίτη μετά το καλοκαίρι. Η στάσο είναι προορισμό για ζευγάρια.
0: 100%.
1: Δηλαδή πηγαίνει.
0: Πήγα πριν δύο χρόνια.
1: Μισό, εσύ πήγες και είχες και δύο παιδιά πριν δύο χρόνια.
0: Γιατί με τη γυναίκα δεν πήγα.
1: Άλλο λέω.
0: Τα άφησα έξω.
1: 24
0: τα
1: χρονών.
0: Τα κλείνω στο σπίτι.
1: Συμπά στην κοπέλα σου και πα στη Θάσο. 24-21 αυτή.
0: Όχι. Μπέσα, όχι. Μπέσα, όχι. 24. Τώρα που έβαλε ηλικιακό περιορισμό, target group.
1: Η Θάσο είναι οικογενειακό νήσι.
0: Είναι πιο πολύ οικογενειακό νήσι, αλλά είναι και για ζευγάρι όπω λες, αλλά όχι το 21-24. 21-24 το έχω στο μυαλό μου.
1: Μήκονο.
0: Ναι, όσοι μπορούν να πάνε. Μήκονο, Σαντορίνη.
1: Όχι, Σαντορίνη 21-24 με τι λεφτά λέω, θα πα.
0: Ρε φίλε, άσε με το άμα έχει λεφτά. Γιατί Μήκονο με τι λεφτά θα πα.
1: Άρα τα βγάζω.
0: Α το οικονομικό.
1: Όχι, ναι, πώ θα τα αφήσω.
0: Άμα ρε φίλε 21-24. Μπορεί να έχουν τα παιδιά λεφτά.
1: Σκιάθο.
0: Μπορεί ο παπά να πληρώνει.
1: Για Μήκονο. Άμα θέλει κάποιον για υιοθέτηση, ο μπάς θα πάω και τι.
0: Μπορεί η κυρία να έχει λεφτά η κοπέλα.
1: Σκιάθο. Σκόπελο,
0: κάποτε ήταν πολύ μάστιμο.
1: Αλόνισο, αυτές οι ηλικίες, ειδικά το Σκιάθο Σκόπελο είναι full.
0: Αλόνισο.
1: Σκιάθο Σκόπελο.
0: Αυτές οι ηλικίες. Όχι, είπε και Αλόνισο.
1: Αλόνισο δεν εντάσσεται στο γκρουπ 2024.
0: Ναι. Μπράβο.
1: Το Σκιάθο Σκόπελο όμως είναι παρακακάκι.
0: Πάρο δεν είναι.
1: Είναι. Ακριβή.
0: Ακριβή στην είναι, φίλε, πάρο όμως είναι.
1: Είναι.
0: Έχει πολύ πιτσιρικάρια. Πάνε.
1: Ινάξο δεν είναι, α πούμε.
0: Ινάξο δεν είναι. Κάθε χρόνο στο Sky, με συγχωρεί, στείνει ο άλλο την κάμερα. Το πρωί.
1: Ναι.
0: Που πάνε που τα όρδε και λέει που πάτε.
1: Στην
0: 8 στου 10 πάρω, λένε. Ναι, στην πάρω.
1: Στην άουσα,
0: στην πάρω. Στην πάρω.
1: Θα πάμε σε διάλειμμα.
0: Όχι, θα μου πει και άλλα νησιά.
1: Αυτό είναι το θέμα. Σήμερα πιστεύω έχουμε μπει στον Ιούνιο Φορτσάπτα. Θέλουμε να μα πείτε ποια νησιά ενδείκνεται για ηλικίε 21-24.
0: Και θα πούμε δηλαδή, και για το Λανουά μετά.
1: Εγώ θα βάλω το 18-24. Άντε. Δεν θα το κάνω 21, θα το βάλω από 18.
0: Α, το κάνω 18-24.
1: Θα το βάλω 18-24. Ποια νησιά ή που θυμάστε τον εαυτό σας να έχει πάει σε εκείνη την ηλικία, αν έχει πάει 18-24. Γιατί οι τωρινοί 45-50 άρδες στα 18 τους.
0: Ναι.
1: Είχε φταλέ το έργο.
0: Θα σου πω εγώ που πήγα σε αυτή την ηλικία.
1: Εσύ δεν είσαι έτσι και τα λέγεις εκεί. Εσύ είσαι φορτωμένος.
0: Θα σου πω εγώ που πήγα σε αυτές τις ηλικίες.
1: Ναι.
0: Έστω και 9, με παρέα.
1: 9.55 γράφει τα φέτερα, ναι. Και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54-301 Μετρόπολης 9.55 στο Facebook. Γιάννη Σερβίνη στο Instagram, Σαρόκα το Παύλα στο Instagram, Θανάσης Πολίτης επίσης στέλνει και στο Θανάση το κινητό του και μας τα διαβάζει. 18-24 ποιο είναι το κατάλληλο νησί για να πάει ζευγάρι, όχι φίλοι παρέα. Προσοχή.
0: Α.
1: Όχι
0: Α,
1: Α.
0: Εγώ θα σου
1: Οσία,
0: πω. Εγώ θα σου πω που πήγα.
1: Χωρίσα.
0: Ωραία, εγώ θα σου πω που πήγα. Δεν πειράζει, είναι εκτός θέματος. Και με παρέα,
1: μπράβο,
0: εκείνη την ηλικία και λίγο μεγαλύτερος με τη σύζυγο προπαιδιών.
1: Διάλειμμα.
0: Πέφτωνα.
3: Μην αφήνεις το πουλάκι σου να ζει με ανανήσεις.
4: Θέλει μια γκόμενα.
5: Σωστά το έβαλες, το βάλες το πράγμα.
0: Σωστά το έβαλες. Μισό λεπτό λίγο, γιατί ο Θόδωρος από τον Delaware λέει κάτι. Όπω κακοψυχιά, όχι ακριβώς κακοψυχιά, είναι το άλλο. Τον φίλο Αριανό να λέει ένα κύπελο δεν έδωσε. Και στο. Ποιο το είπε αυτό, ρε.
1: Ποιο το είπε
0: Delaware αυτό.
1: Πάμε σε διάλειμμα
0: και πάμε λίγο, για να γίνει πιο σαφής.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Η ώρα είναι 7:30.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
4: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
5: Και τώρα το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του Αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.
6: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο Χρήσανθος Δοβλέτογλου. Πολύ κοντά στην οριστική συμφωνία με τον Βασίλη Σπανούλη βρίσκεται η ΚΑΕ Άρης, που είναι πιθανό ακόμη και σήμερα ή αύριο να ανακοινώσει το deal που θα βάλει τους κιτρινόμαυρους σε νέα αγωνιστική εποχή. Ο ΠΑΟΚ τώρα συνεχίζει τον σχεδιασμό του για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Με τις περιπτώσεις των Αμερικανών Ραϊκουάν Γκρέι της ΑΕΚ και Κάιλ Αλεξάνδερ της Τουρκ Τέλεκομ να βρίσκονται ψηλά στη λίστα του Αντρέα Τρινκέρι για την ενίσχυση της γραμμής των ψηλών. Σύμφωνα με σερβικό δημοσίευμα, ο Παναθηναϊκός έχει καταθέσει πρόταση 10 εκατομμυρίων στον Ζέλικο Ομπράντοβιτς για 2 χρόνια. Ήρθα στον Ηρακλή λόγω παράδοσης, πάθους των οπαδών και οράματος, δήλωσε ο 24χρονος νέος Αμερικανός σέντερ των Κιανόλευκων, Τζέικομπ Χάτσον. Η ΚΑΕ Ηρακλής στο μεταξύ ανακοίνωσε τη διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας για τη νέα σεζόν. Προτεραιότητα έχουν οι κάτοχοι της περσινής περίοδου. Στο ποδόσφαιρο, το εντυπωσιακό τέρμα του Κωνσταντέι απέναντι στην ΑΕΚ στην Όλγουιν Αρένα στην κανονική διάρκεια αναδείχθηκε ως το κορυφαίο της σεζόν που ολοκληρώθηκε. Ο 23χρονος μεσοεπιθετικός εκμεταλλεύτηκε λανθασμένη πίσω πάσα του Μουκουντή, απέφυγε με μοναδική προσποίηση τον τερματοφύλακα της Ένωσης και διαμόρφωσε το 0-2. Στον Άρη, ο Χόγκλα θα παραμείνει κάτοικος Θεσσαλονίκης καθώς ενεργοποιείται η υποχρεωτική αγορά των δικαιωμάτων του από τη Γρανάδα. Ο Καμερουνέζος Μέσος θα υπογράψει τριετή παραμονή στους κιτρινόμαυρους. Την ίδια ώρα προχωρούν οι επαφές με τον Φούντα, ενώ στο προσκήνιο βρίσκονται και οι περιπτώσεις του Μαντσίνη και του Σιώπη. Σημαντικές αλλαγές έρχονται στο κύπελο Ελλάδας. Στη League Phase θα συμμετέχουν 16 αντί για 20 ομάδες. Καταργείται η τιμωρία αποκλεισμού από τον τελικό για ποδοσφαιριστές που συμπληρώνουν κάρτες στα ημιτελικά. Επιπλέον από την επόμενη σεζόν θα είναι υποχρεωτική η παρουσία 2 ποδοσφαιριστών γεννημένων από το 2004 και μετά στην ενδεκάδα, οι οποίοι θα πρέπει να αγωνίζονται καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα. Η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας ανακοίνωσε τους πίνακες για τη σεζόν 26-27. Στους νέους πίνακες υπάρχουν 4 νέοι διαιτητές και 4 νέοι βοηθοί, ενώ εκτός βρίσκεται ο διεθνής Τάσος Σιδηρόπουλος. Παράλληλα, η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ ενέκρινε την Τούμπα ως έδρα της Εθνικής για τους αγώνες του Nations League απέναντι σε Ολλανδία και Γερμανία που θα διεξαχθούν τον Οκτώβριο. Εκτός αποστολής της Εθνικής από τα δύο προσεχή φιλικά με Σουηδία και Ιταλία τέθηκε ο Δημήτρης Γιαννούλης καθώς δεν ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού που αντιμετώπιζε. Θετική ήταν η εισήγηση για την ανανέωση της συνεργασίας με τον αρχιδιαιτητή Στεφάν Λανουά για ακόμη 2 χρόνια. Ο Ολυμπιακός ψήφισε αρνητικά για την παραμονή του Γάλλου. Οι Ερυθρόλευκοι ανακοίνωσαν την επιστροφή του Κώστα Φορτούνη. Στην ΑΕΚ, ο Ουκρανός διεθνής Αλεξάνδερ Ζουμπκόφ βρίσκεται στην Ελλάδα για τις τελικές διαδικασίες της μεταγραφής του. Η Ένωση φέρεται διατεθειμένη να δαπανίσει περίπου 6 εκατομμύρια ευρώ για την απόκτησή του. Στο γυναικείο πόλο, ο Ολυμπιακός επικράτησε 9-7 της Βουλιαγμένης στον τέταρτο τελικό της Water Polo League και κατέκτησε το 16ο του πρωτάθλημα. Στη διεθνή αθλητική επικαιρότητα, εξελίξεις στη Λίβερπουλ, η οποία ολοκλήρωσε τη συνεργασία της με τον Άρνε Σλότ. Πρώτο φαβορί για την τεχνική ηγεσία εμφανίζεται ο Άντωνι Ιραόλα. Την ίδια στιγμή, ο Ιμπραχήμα Κονατέ αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στη Ρεάλ Μαδρίτης με τετραετές συμβόλαιο. Τέλος, στη Βασίλισσα Θόρυβο έκαναν οι δηλώσεις του υποψηφίου για την Προεδρία Ενρίκε Ρικέλμε, ο οποίος ανέφερε ότι ο Φλωρεντίνο Πέρθ ενίσχυσε με 400 εκατομμύρια ευρώ την Μπαρτσελώνα. Όλη η δισογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρόγραμμα του Μετρόπολης 95,5.
7: Στα διόδια κάποια απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
8: Πλησιάστε, πλησιάστε να ακούσετε την προφητεία για το τι θα συμβεί στο ναό της οδήγησης, στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, μουσικές θα ηχήσουν, θα υπάρχει αυθονία φαγητού, πληθώρα μοντέλων Σκόντα για test drive, κάποιος θα κερδίσει ένα ηλεκτρικό ποδήλατο και προνόμια θα δοθούν που δεν υπάρχουν στις γραφές. Με κάθε αγορά Σκόντα, 10 χρόνια εγγύηση Zen και 4 χρόνια σέρβις με οδική βοήθεια, δώρο.
9: Grand Opening Days στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, Εθνικής Αντιστάσεως 120, Καλαμαριά.
8: Ψυχραιμία τέκνα μου, έχει Σκόντα για όλους.
10: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
11: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής Παγκοσμίου Κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
13: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
14: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
15: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
16: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
17: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
18: Γιόρν!
16: Τι!
18: Τηλέφωνο για σένα!
16: Ποιος είναι!
18: Η ΔΕΗ!
19: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
20: Με Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Έλα, Πατρογλέ. Βελερεφόντι, ξεκινάμε, εδώ είμαστε.
1: Έλα, πού είχαμε μείνει.
0: Πού είχαμε μείνει. Λοιπόν, ο Γιάννης Τσερβίνης και ο Μιχάλης Σαρόπουλος είναι μαζί σας και θα είναι μαζί σας και τις 9. Ο Ιορδάνης Τσερβίνης, λοιπόν, ο σύγχρονος Ιορδάνης Πολίτης, ναι, πρέπει μας. Και η Μαρία Λάπρου στην γραμματιακή υποστήριξη. Θέμα το οποίο τρέχει.
1: Δεύτερο για τα αθλητικά, παιδιά.
0: Για αυτούς. Α, το δούμε.
1: Ναι, έχουμε σπανούλι, δεν
0: λοιπόν... Δεν στο πω και που δίπλα σου να μην κάνεις εδώ.
1: Το είδα.
0: Για τους, α...
1: Ναι, δεν το γνωρίζω, θα το ρωτήσω. Αλλά ηλικίες κάτω του 14 στον Ηρακλή, πότε θα έχουν προπόνηση, δεν το γνωρίζω, Μαρία μου.
0: 18 με 24, ποιο είναι το κατάλληλο νησί για να επισκεφτεί κανείς εκεί πάνω στην, πάνω στην τρέλα του. Δηλαδή εκεί που είναι πάνω στην παράνοια του, πάνω στη λύσα του άλλος. Πού πάει. Επίσης, πρώτον, 18 με 24, πας ζευγάρι διακοπές.
1: Γιατί δεν πας.
0: Άσε μας. Πρώτα, βάλω 18 με 24, άμα ρωτήσεις έξω τα, στα 10 παιδιά, τα 9 χωρίζουν 18 με 24 το πρώτο καλοκαίρι. Και τα ξαναβρίσκουν το Σεπτέμβριο. Καλοκαίρι, εμπειρίες.
1: Εντάξει, εγώ βλέπω πιτσιρικά για έτσι ζευγαράκια αυτά. Εντάξει, δεν πάνε μια... να πάνε διακοπές μαζί.
0: Φρε, θα πάνε, είναι ικανότητα.
1: Ή θα... Ή... σφυριλατηθεί αυτή η σχέση τους ή θα διαλυθεί.
0: Θα σφυριλατηθεί σίγουρα.
1: Ναι, καλά, θα πέσει σφυρο... ότι θα υπάρξει σφυροκόπημα, θα υπάρξει.
0: Σφυριλάτηση!
1: Ναι, θα υπάρξει σφυροκόπημα.
0: Ναι, εντάξει, καλά, εννοείται.
1: Υπάρχει εχμαλωσία. Ναι.
0: Θα γίνει κουσούρι, όχι αστεία.
1: Αλλά. Νομίζω... Μπορεί να διαλυθεί κιόλα. Γιατί ο άλλο, άμα στραβοκοιτάει λίγο και ξέρει.
0: Ή οι άλλοι.
1: Και οι άλλοι, βέβαια. Εντάξει, εννοείται. Αλλά συνήθω. Λέμε για τους... λίγο οι άντρες κοιτάνε λίγο πιο άγαρμα. Οι γυναίκες κοιτάνε λίγο πιο εύστοχα.
0: Σιγά, δεν ξέρω, Φρέντικο Πετρόλης, που κοιτάς και άγαρμα.
1: Σου λένε και οι γυναίκες ότι, δεν ξέρετε, εμείς κοιτάμε χωρίς να πάρει χαμπάρι τη γυναίκα.
0: Τρέλα κι αυτή.
1: Ενώ εσύ γυρνάτε την κεφάλα σας, λέει, και κοιτάτε και λέτε, πω τι ωραίο.
0: Σε πουκάμισα, κολάρο, σιδερώνεις.
1: Μόνο.
0: Άρα λοιπόν, θα πάω σε μηνυματάκια. Για να αρχίσουμε λίγο σιγά σιγά, εσύ πού θεωρείς.
1: Είπαμε, να βάλουμε ένα top 3.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, Σκιάθο.
0: Ναι. Να, πάρω.
1: Πάρω. Και κάτσε να σου πω και το τρίτο. Δεν θα, Σκόπελος το ακούω. Θεωρώ ότι ναι, και Σκόπελος είναι για λίγο πιο ήρεμα σχέση με τη Σκιάθο. Που να σου πω κάτι, δεν έχει και την νύχτα που είχε πριν 10-15 χρόνια.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πήγα και πριν 3-4 χρόνια. Και επειδή έχω φίλους σκιαθήτες, μου είπαν αυτό ακριβώς, ότι δεν έχει. Δεν είναι εκείνο η τρέλα Βρωμόλυμνο και τα λοιπά που επικρατούσε παλιά. Βρωμόλυμνο, ρε. Περιοχή είναι. Α, εσύ άκουσες άλλο. Εντάξει, όχι. Δεν θα πω εκείνο εκεί. Βρωμόλυμνο είπα. Εντάξει. Το τι άκουσες εσύ είναι δικό σου. Τι νόμιζες να πω. Πάλι με 5 γράμματα, αλλά όχι Λύμνο.
2: Δεν τι έγινε τώρα.
1: Όχι, δεν έγινε τίποτα. Δεν είμαι όπως εσύ που το είπες. Αν το έλεγα, ναι. Βρωμόλυμνο.
0: Άρα, πού καταλήγουμε.
1: Και μπανάνα και τα λοιπά. Για όσους ξέρουν, έτσι και έχουν ζήσει Σκιάθο.
0: Ναι, καλά, κυρίως.
1: Τρίτο, θα το πάρω πάνω μου την ευθύνη και θα πω. Λευκάδα.
0: Να. Πάρε.
1: Λευκάδα ή Ζάκυνθο, ένα από τα δύο.
0: Σαν Λευκάδα, ρε Γιάννη.
1: Ναι.
0: 18 χρόνια θα πάει να πετάξει στην Λευκάδα.
1: Ναι, με λύσα.
0: Το παιδί είναι τρελό,
1: με το κτέλ κιόλας. Από εδώ φεύγει κατευθείαν πάει εκεί.
0: Είναι τρελό.
1: Δεν χρειάζεται να πάρεις και πλοίο με το Λευκάδα. Μπαίνεις από άκτιο.
0: Λοιπόν, άκου τώρα.
1: Ναι. Αυτή η τριάδα νομίζω συμφωνεί όλος ο κόσμος μαζί μου.
0: Α, σου πω τώρα το εξής. Γιατί φαίνεται πως επειδή έχεις πάρα πολύ μεγάλη απόσταση με αυτές τις ηλικίες. Μπερδεύεσαι.
1: Εμείς έχουμε μεγάλη απόσταση.
0: Έχεις μεγάλη απόσταση γιατί οριακά έχεις τα τριπλά τους χρόνια.
1: Ναι, οριακά είσαι τριβλάκας. Οριακά με αυτά που λες.
0: Επί τρία. Εσύ 45. Πιο κοντά είσαι στο 54 ή 46 είσαι.
1: 45. Καλά μιλάς.
0: 46.
1: Δεν έχω και μόνο 46.
0: Ναι. Πιο κοντά είσαι στο 54. 3-18-54. Ναι. Πιο κοντά στα τριπλά τους χρόνια είσαι. Άσε να πούνε οι νεότεροι.
1: Είμαι πιο κοντά. Δεν είμαι όμως τριπλά.
0: Να μιλήσει κάποιος που είναι στα διπλά ακριβώς.
1: Στα 36.
0: 38.
1: Το περιμένουμε. Θα σε απαντήσει.
0: Λοιπόν, ένα. Ήος. Άσχετε.
1: Έχω πάει δύο φορές ή ωραία.
0: Άσχετε. Ένα ήος. Δύο νάουσα πάρου. Παρκιά. Πάρου και το είπες και εσύ σωστά. Ωραία. Αλλά ήος δεν μπορεί να μην είναι μέσα στην πρώτη τριάδα. Ψά Λευκάδα. Ψά Λευκάδα. Είναι κρίμα ολόκληροι άντρες να λέτε τη Λευκάδα.
1: Ήος, ναι. Έχεις πάει ιό.
0: Ποτέ.
1: Δεν πειάζει. Πήγα εγώ δύο φορές.
0: Επίσης για μένα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Back to back ήταν. 2-1, 2-3. Όχι, 90. Όχι, ναι, 2-1-2-3. Σωστά.
0: Και τα δύο χρόνια συνεχόμενα.
1: 2001, μια σεζόν κάναμε relax. 2003 ξαναεμφανιστήκαμε. Γιατί έφυσαμε κουσούρια.
0: Σας ψάχνω. Ένα χρόνο σας ψάχνω.
1: Ναι.
0: Βρωμόλυμνα. Βρωμόλυμνες.
1: Μαγική ήως. Μαγική ήως.
0: Είστε για ένα βρωμόλυμνο.
1: Μιλάμε για Μαγκανάρη, μιλάμε για Θεοδότη, μιλάμε για. Τι να πω το θυμηθώ.
0: Κάτι σουτάρι.
1: Για κάτι σουτάρι με κάτι Ισραηλού σταλού εκεί πέρα να λέω άλλο Σίντερ, Μίλαν. Ξυλίκι ατελείωτο. Γύρω με το χέρι. Γύρω με το χέρι. Με το χέρι. Όχι με τσιμπίδα. Χέρι ο άλλο βούτα.
0: Και μέσα.
1: Μέσα. Για όποιον μπορεί.
0: Με ψυχή.
1: Μια χαρά το τρώγαμε.
0: Με ψυχή ζηλίων.
1: Στις 7 ώρα το πρωί.
0: Καλά να σε.
1: Βάλσαμο ήτανε.
0: Και θα κλείσω με την τέτοια, με τη Σκιάθο. Δηλαδή θα πάω με Πάρο ή ο Σκιάθο, τριάδα.
1: Την ίδια την ξέχασα, ναι.
0: Ή θα, θα πάω για να κάνω τη διαφορά και να φύγω λίγο από τα τετριμένα, θα πάω σε Φαλιράκι, σε Ρόδο και σε τέτοια.
1: Ω, μη βάζεις τέτοια. Αυτά είναι ολόκληρα νησιά. Άμα είναι, θα σου πω και εγώ να πα στον Γκάβ.
0: Ρόδο, αγόρι μου, Ρόδο. Εντάξει,
1: όχι, γιατί. Φαλιράκι. Γιατί μπορώ να σου πω και εγώ Λαγανά στη Ζάκη.
0: Ναι, ναι, ναι. Εσύ είπε Λευκάδα.
1: Είπα ή Λευκάδα ή Ζάκη.
0: Είναι 18-24 χρονών.
1: Ή Ζάκυνθο.
0: Αν ανοίξουμε τώρα τι γραμμέ, που είναι και το κοινό μα το 18-24. Απευθυνόμαστε ακριβώ εκεί. Ναι. Σαν εκπομπή. Δεν μπορεί να μην έχει κανένα Λευκάδα.
1: Τι λε, ρε. Άνοιξε, ρε. Αν βρεθούν, αν βρεθεί έστω και ένα κερνά. Που θα πει 18 με 24 λευκάδα.
0: Δεν έχω θέμα να κεράσω. Δεν έχω θέμα
1: να κεράσω. Στοίχημα, ρε, δε ωραία.
0: Όπα.
1: Εσύ που έλεγε προχθές στοίχημα. Δεν έπαιξα εγώ γιατί δεν παίζω στοίχημα.
0: Λοιπόν, να σου πω.
1: Έχασα την 50.
0: Ναι, να σου πω λοιπόν εγώ ένα από ρεπορτάζ το οποίο γίνεται.
1: Ναι, ναι. Δεν διάβαζε εσύ το τυχουάνι του διαδικτύου, ναι.
0: Λοιπόν, πάμε.
1: Ναι, ναι.
0: Για... Πάρο.
1: Ναι.
0: Απόλυτο προορισμό για τελειόφτου λυκείου και φοιτητέ.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Ήω.
1: Πάρτι άνοιμα.
0: Γνωστή παγκοσμίως ως το νησί της νεολαίας.
1: Της Ακολασίας, ναι.
0: Ξέφρει νυχτερινή ζωή, συγκεντρώνει νεανικές παρέες από όλο τον κόσμο.
1: Ισχύει.
0: Πρέπει να γίνεται εκεί.
1: Ιρλανδούς, Νορβηγούς. Πήγαμε σε μπαρ και Ιρλανδικό και Σκανδιναβικό. Έχει Scandinavian Club. Και έχει και ένα άλλο κλαμπ που είχε ένα περιβόητο διαγωνισμό. Δεν ήμασταν εκεί τη βραδιά. Αλλά ναι.
0: Πάντως για Σκανδινάβια κλαμπ, αν θέλει το Vikings Club, είναι και αυτό. Ήταν Μύκονος, ο πιο πριν.
1: Όχι, Μύκονος με τη βάση μου, γιατί είπε ότι είναι ακριβή. Δεν είναι.
0: Σκιάθος.
1: Ναι.
0: Και εκεί κλείνει.
1: Ναι.
0: Πολύ δημοφιλής για νέους, καθώς συνδυάζει υπέροχες παραλίες όπως η Κουγουνάρη και έντονη ζωή το βράδυ κατά μήκος της οδού Παπαδιαμάντη.
1: Ναι, ωραία.
0: Μετά λέει 14-17.
1: 14-17, 14-17 τι απαντάει, μόνος του ή 14 χρόνια.
0: Με τους γονείς. Όχι, δεν μετά.
1: Ποια νησιά έχει.
0: Την Άξο.
1: Ναι.
0: Την Κρήτη.
1: Ναι.
0: Κεφαλονιά.
1: Και δίπλα.
0: Και τη Λευκάδα.
1: Πάω και τη Λευκάδα.
0: 14-17 είναι όμως.
1: Δεν πειράζει. Για ένα χρόνο. Είναι, για ένα χρόνο. 17-18.
0: Είναι κρίμα και
1: να η Λευκάδα.
0: Είναι κρίμα ολόκληρο.
1: Να η Λευκάδα.
0: Είναι αμαρτία από το Θεό ολόκληρο.
1: Να τον ιδρύει. Να το διεκρεμνεί. Να το πορτοκατσίκι.
0: Και μένοντας αυτό το vibe. Και μένοντας αυτό το vibe. Τι λέει. Θα πάμε και σε ένα ακόμα. Τέσσερα νησιά με δυνατά vibes που κρατάνε ζωντανή τη διασκέδαση μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες που θυμίζει την εποχή των χίπηδων της δεκαετίας του
1: 60. Εσύ, αρθογράφε εδώ, ηρέμησε λίγο.
0: 18-25 που αναζητούν ζωντανά vibes και ανεπανάληπτες εμπειρίες. Ένα είναι η Αντίπαρος με Cult Disco, η Σκιάθος, η Ήος και η Πάρος. Και τέλος λέει βάζει και τη Γάβδο.
1: Ελά, εντάξει. Ο άνθρωπος είναι. Ο άνθρωπος είναι εκτός τόπου και χρόνου.
0: Είναι κρίμα.
1: Η Γάβδος είναι τι έχει. Εξέφρενε η νυχτερινή ζωή.
0: Είναι κρίμα. Προσφέρει, λέει, η Γάβδος μια μποέμ εμπειρία ιδανική για τους άντρες της φύσης και της απλότητας. Αυτά τα νησιά είναι απόλυτη επιλογή για όσο να ζητούν καλοκαιρινές περιπέτειες γεμάτες ενέργεια και χαρά.
1: 18 με 25 ώρες θα πάει στη Γάβδο, δηλαδή. Για μποέμ καταστάσεις. Να πίνει νερό με αλάτι. Και να βλέπει απέναντι την Αίγυπτο.
0: Και όπως γράφει ο φίλος ο Πέτρος.
1: Ναι.
0: Το βολανδικό νησί, λέει, 18-24, είναι το νησί της Αφροδίτης, γιατί δεν βγαίνω. Βάλε, αδερφέ, βάλε και δυο και μισθά μπιφτέκια. Ναι, πραγματικά. Είναι αγαπημένα νησιά και τα συγκεκριμένα. Ρόδος baby, λέει ο φίλος ο Πέτρος. 18-24. Τώρα θα πρέπει όμως να κάνουμε σιγά σιγά και μια ομαλή μετάβαση από την, από το 18-24. Στο 35-45.
1: Τώρα χοντρένει το πράγμα. Τώρα χοντρένει.
0: Δηλαδή, πού είναι, πού ανα... Και εδώ θα βοηθήσω την κατάσταση και θα σου δώσω και ένα πλεονέκτημα. Νησί με παιδιά.
1: 35-45.
0: 35-45, νησί με παιδιά ηλικίας 4 με 9.
1: 4 με 9. Γράψα. Πάρε, στείλω και γράφει.
0: Σημαίνω.
1: Άκου τον έμπειρο. Τον έμπειρο πατέρα με δύο παιδιά.
0: Καλαγόρι μου.
1: 4 με 9.
0: Θα πεις ή...
1: Λοιπόν, Κέρκυρα.
0: Από αλλού πρέπει να ξεκινήσεις.
1: Τάσο, αλλά εντάξει, μετά.
0: Όχι. Κέρκυρα.
1: Ναι. Πέντε θα πω όμως.
0: Ναι, πες ότι κουστάρεις.
1: Τάσο.
0: Τάσο.
1: Λίμνο.
0: Εκεί θα πει. Ναι.
1: Λίμνο. Θα βάλω Εύβοια. Θα βάλω Εύβοια.
0: Θα το περάσουμε στο νησί, πάρα το γεγονός ότι έχει.
1: Ε, νησί θεωρείται, ρε φίλε, τι να κάνουμε τώρα. Okay. Νησί θεωρείται. Γιατί εντάξει, με το καραβάκι μπορεί να πας από πάνω από Γλύφα, μπορείς και από Χαλκίδα. Εντάξει, για το αυτού που δεν θέλει να μπει σε πλοίο. Θα πω Εύβοια που είναι και μεγάλη και έχει και για παιδιά και αυτά ξαναδοχεία, δωμάτια και τέτοια. Και το πέμπτο, με παιδί 4 με 9, δύσκολες ηλικίες γιατί είναι ταρζανιές.
0: Ναι.
1: Κουράζονται στη διαδρομή
0: και αυτά. Έγινε Θάσο, Λίμνο, Εύβοια.
1: Τώρα εγώ σκέφτομαι και βάση απόστασης. Θα μου πεις, ρε φίλο, ας μπορεί να πάρει αεροπλάνο, να τα βάλει στο αεροπλάνο και να πας Κρήτη, ξέρω
0: εγώ. Μην το ψηρίζεις, μωρέ.
1: Θα βάλω. Θα βάλω.
0: Σπίτι να παίρναμε.
1: Θα βάλω με ψυχή. Και όσο και αν δεν το πιστεύεις.
0: Όσο και αν δεν το πιστεύεις.
1: Θα βάλω και με τη Λίνη. Η Λέσβο.
0: Σιγά πρόεδρε, έλα με φορά.
1: Ήρθα, 15.
0: Να διαβάσουμε, να δώσουμε την καλησπέρα μας στο φίλο τον Πέτρο με το κατάνα του που μας ακούει από το Μάξι.
1: Το?
0: Με το κατάνα του.
1: Κατάνα του. Με το σπαθί. Α, με το σπαθί κυκλοφορεί. Α, εντάξει.
0: Το ψάχνει εδώ και καιρό.
1: Ωραία.
0: Συζητάμε πριν λίγο καιρό, μου λέει: μπορώ να βρω λέει, κάπου ένα κατάνα.
1: Πού παντού, η αγορά έχει βρωμήσει κατάνα, ρε.
0: Βουά!
1: Όπου και να πας, όποιο μαγαζί να πας και μπει μέσα το πρωί και πει: θέλω ένα κατάνα, θα σου πούνε ναι. Α, σου βγάλουμε. 2-3 έχουμε διαφορετικά. Θες με πιο μητερό, πιο.
0: Πεθαίνω. Για τα παιδιά, εγώ θα βάζα τη Λίμνο σίγουρα πρώτη. Αυτά που έχω δει τουλάχιστον. Και, γιατί την έχω δει και την Κέρκυρα. Είναι πολύ crowded η Κέρκυρα.
1: Τι είναι?
0: Crowded.
1: Ορειβώδη. Εντάξει, έχει και ήρεμα
0: μέρη. It's way too loud.
1: Μπορεί να πας προς τα κάτω. Δεν αναγκυνάσεις μέσα στην πόλη.
0: It's way too loud.
1: Σιδάρι πάνω μπορεί να πας.
0: Λοιπόν, Λίμνος 1. Θα πω Λευκάδα 2. Λευκάδα 2. Θα έλεγα Ζάκυνθο, αλλά η Ζάκυνθο έχει πολύ στροφή εκεί πέρα. Δηλαδή θα έχει το μωρό, θα έχει τέτοια. Θα πω Αμουλιανή. Γιατί την ξέχασε την Αμουλιανή. Και είναι πολύ ωραίο.
1: Σωστό. Και το τρίκερι ξέχασε. Ναι.
0: Δηλαδή. Πού είναι νησί η Αμουλιανή, δεν μπορούμε να το βγάλουμε ότι είναι τέτοια.
1: Και το τρίκερι είναι.
0: Θα συμφωνήσω με τη Θάσο.
1: Ναι.
0: Και μετά θα πω τη Χίο. Η Χίο είναι ένα νησί οικογενειακό μεν. Δηλαδή αλλά ακριβό για τα μεταφορικά κλπ. Αυτό δεν το βάζω μέσα.
1: Μην βάζει έτσι.
0: Χίο.
1: Άμα είναι και εντάξει, και η Μυτιλίνη δεν είναι.
0: Τη Χίο θέλω να την πάω κι εγώ. Δηλαδή παρόλο που δεν έχω
1: μα παιδιά. Μα είσαι στους 35-45 είσαι μέσα.
0: Χωρίς και παιδιά όμως.
1: Εντάξει.
0: Αλλά τυχείο θέλω να την πάω κι εγώ.
1: Να την πας.
0: Ξέρεις τι με έχει ερεθίσει πάρα πολύ για τον τρόπο.
1: Δεν ξέρω τι σε ερεθίζει. Να σου πω την αλήθεια. Συγγνώμη κιόλας. Δεν ξέρω. Ο καθένας σε ερεθίζεται διαφορετικά.
0: Εντοπίζω και μάλλον θα κατέτασα.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτή τη λεμονάδα της Χίου μέσα στις top 5 λεμονάδες που κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή στη χώρα.
1: Τι λες ρε.
0: Ναι.
1: Άντε ρε.
0: Είναι ένα χάρτινο κουτί που έχει το κίτρινο το καπάκι το στριφογυριστό.
1: Ναι λέει, ναι. Λεμονάδα
0: σίγουρα. Έχεις δοκιμάσει.
1: Όχι. Αλλά τις βλέπω σούπερ μάρκετ.
0: Αν θα την πάρεις στο στοματάκι σου.
1: Ναι.
0: Θα πάθεις τσότσο.
1: Άντε.
0: Ναι.
1: Έχει και πορτοκαλάδα ή μόνο λεμονάδα.
0: Έχει πορτοκάλι.
1: Λεμονάδα χίου, ναι.
0: Έχει μανταρινάδα αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, ναι.
0: Έχει λεμόνι και έχει και μανταρίνι.
1: Και μανταρίνι.
0: Εξαιρετικό.
1: Χίου.
0: Εξαιρετικό. Πρέπει να το δοκιμάσεις.
1: Τιμή.
0: Εντάξει.
1: Είναι λίγο τσιμπημένη. Γιατί τα έξοδα μέχρι να έρθουν από εκεί αυτά.
0: Ατυχείο
1: έρχεται. Ατυχείο κανονικά. Νοείται.
0: Ατυχείο έρχεται.
1: Ναι, σαφώ.
0: Ατυχείο.
1: Άρα αυτό το που μου λες, το έχω δει το κουτάκι που είναι σαν το πίνω παλιά το γάλα, αυτό το βλέπω κανένα τεσάρι, ε.
0: Όχι μόνο.
1: Να πάρω, άμα είναι κανένα κουτίρι, καμιά πενιντάδα να έχω να πίνω. Να δώσω 200 ευρώ, να πάρω 50 λεμονάδες να πίνω.
0: Και να βάλω ένα κουιζάκι.
1: Ναι, βάλει ένα κουιζάκι εσύ.
0: Θέλω να θυμηθούν πώς λεγόταν η πορτοκαλάδα η οποία έβγαινε σε μπουκάλι γυάλινο από περιοχή των Σερών. μην, ακόμα και να το ξέρει, μην πει τίποτα. Θέλουμε πορτοκαλάδα και εμφιαλωμένη και το μπλε που έβγαινε από περιοχή των Σερών σε γυάλινο και με ανθρακικό.
1: Περιοχή των Σερών.
0: Ναι. Διάφορες στην Ελλάδα έχουν θριαμβεύσει, αλλά θέλω από την περιοχή των Σερών συγκεκριμένα. Mm-hmm.
1: Από την κοιλάδα των Σερών.
0: Και θα βάλω και κάτι πιο δύσκολο, επώνυμο του ανθρώπου. Διάλειμμα κομψό.
1: Είναι ο Χατζη Βασιλείου, το βρήκα.
0: Διάλειμμα κομψό. Περιμένω να δω τις γνώσεις που έχει ο λαός και θα επιστρέψουμε, γιατί έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Δηλαδή και ακόμα δεν τα έχουμε πει όλα στο πρωτοβήμα.
1: Σήμερα θα πάρουμε μια ώρα παραπάνω και θα πάρουμε και από τον Πασκάλι.
0: Από το Βρανάμπαρο. Break.

0: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Ώρα για σεμέντο από την Tetralux. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
3: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
4: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Tetralux έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
5: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
4: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
6: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
7: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα Μανδύλας, σε νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
8: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
9: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
8: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
9: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
10: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και επωφελήσου άμεσα της Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
11: Στο ΚΔΑΠ

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Τι έπαθες?
2: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
1: Ταυτότητα έχεις?
2: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
1: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
2: Έχω.
1: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
2: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
3: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
4: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
5: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
4: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
5: Και?
4: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
5: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
4: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
6: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
8: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
9: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.

0: Μετρόπολη 95,5 Γιάννη Τσερβίνη Μιχάλη Σαρόπλο μαζί σα μέχρι και τι 9. Μεθανάς Πολίτης στη ρύθμιση του ήχου. Production. Ωραία. Και Μαρία Λάμπρου στην γραμματιακή υποστήριξη. Έχουμε μηνύματα αρκετά. Έχουμε μηνύματα αρκετά και πρέπει να διαβάσουμε.
1: Τι λέει ο λαός.
0: Κανονικά λέει η φίλη μας Κατερίνα, στις ηλικίες 18-24 πρέπει να απαγορευτεί να πηγαίνει διακοπές ζευγάρια. Λέει και εγώ εκεί είμαι.
1: Εντάξει, οκ. Okay.
0: Δεν είναι μακριά από μένα αυτή η σκέψη. Τι way to love, βρεζοζό σαμπουτζάκι. Λέει ο άλλος.
1: Για σένα.
0: Τι way to love, βρεζοζό.
1: Για να το λέω ο φίλος, κάτι γνωρίζει.
0: Γεια σας Χριστάρα. Την αγάπη μας στον Πετράν. Ιερισσό. Μια χαρά.
1: Ίσως γέννηση.
0: Δούλευα έτσι και όλος πάμε μιλάμε για πολύ κλάμα.
1: Για νησιά είπαμε.
0: Τι λες Πετράν, μια χαρά. Ιερισσός δεν είναι νησί, όχι. Σίγουρα δεν είναι νησί. Η πορτοκαλάδα την νέκταρ λες εσύ φίλε, λέει ο φίλος ο Τίμος. Εγώ δεν λέω την νέκταρ όμως.
1: Τη γεράνη, ναι.
0: Υπήρχε και γεράνη.
1: Βέβαια υπήρχε γεράνη. Καλή πορτοκαλάδα.
0: Αλλά τώρα δεν υπάρχει. Και το κόλπο στο γυάλινο, θυμάσαι ποιο ήτανε?
1: Θα το βάζω στο ψυγείο.
0: Όχι μωρέ. Πολλές φορές το γυάλινο ερχόταν, τώρα για όσους θυμούνται, ερχόταν ο χυμός και κολούσε στον πάτο.
1: Τον πάτο κολούσανε.
0: Έπαιρνες το γύριζες ανάποδα και το περίμενες να κάτσει λίγο. Mm. Και το έδινες και δύο έτσι.
1: Ναι, γιατί το έχεις συνήθιο εσύ γι' αυτό. Όπως συνηθίζει ο καθένας.
0: Και το έδινες και δύο-τρεις έτσι γεμάτες.
1: Ναι.
0: Τώρα το παιδί είναι...
1: Όχι, το έδινες,
0: όχι, είναι προκλητικό.
1: Το έδινες για...
0: Νησί λέει θα πω σήμι ο φίλος. Όχι ρε παιδιά.
1: 18 με 24 σήμι. Ένα προσιτό νησί, κοντινό, ειδικά για μας βορολαδίτες. Και 18-24 να πει, δηλαδή ο 20 πάμε μια σήμι, να φάμε μια γαριδούλα. Τι λέει, εκτός τόπου και χρόνου. Συγγνώμη, σ' αγαπάω.
0: Πήγα μια
1: το λέμε πολύ σεβασμό, αλλά δεν είναι. Το ήτανε... που λες τώρα δεν είναι. Είσαι από τον ύπνο, μάλλον σηκώθηκες. Όχι, θα τα αγαπάω. Ωραία, είπα. Σεβασμό.
0: Τον ύπνο είναι.
1: Δεν υπάρχει.
0: Μέσα αυτό να σχολιάσουμε ότι οι ανώτερες σχολές Δέλτα και ο Μετρόπολης 95,5 σας δίνουν ευκαιρία να σπουδάσεις αυτό που πραγματικά αγαπάς. Διεκδίξε πλήρη υποτροφία σπουδών στην ειδικότητα που επιθυμείς με επιλογή μέσα από 12 τομείς σπουδών και περισσότερες από 100 ειδικότητες. Μπες τώρα στο metrosport.gr ή στα social media του σταθμού και συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής. Ο διαγωνισμός ολοκληρώνεται στις 14 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο www.delta360.gr ή επισκέψου τις ανώτερες σχολές Delta Ερμού 45 στην πλατεία Αριστοτέλους.
1: Πάντως όταν τελείωσα το Λύκειο, η πρώτη χρονιά πήγαμε ένα φλαράκι Κέρκυρα.
0: Πάλε, πότε,
1: κατεβήκαμε πότε 18. Η πρώτη χρονιά πήγαμε των Πανελληνίων. Μετά ή τη δεύτερη, δεν θυμάμαι
0: το
1: τώρα.
0: Πότε τελείωσε το Λύκειο?
1: Το 98. Το 98. Και πήγαμε Κέρκυρα, κατεβήκαμε λίγο μια ψηλή κάβο. Μιλάμε για συχαμένες καταστάσεις, ελεηνές. Κάβος. Δεν υπάρχει.
0: Εσχρότητα.
1: Το Λαγανά πιστεύω πιο εσχρός, ο κάβος. Φουλ Βρετανία, σε ελληνική κατάσταση. Βρωμερή. 2-1-2-3.
0: Μιλάμε για ζωώδεις καταστάσεις.
1: Δεν είναι, άστο, δεν υπάρχει. Φρικτές.
0: Σας έλεγα ζώα για τους αγαπώ.
1: Δηλαδή, ίος μπροστά στον κάβο και στο Λαγανά. Λαγανά δεν έχω πάει. Όταν πήγα Ζάκηθο με την σύζυγο, περάσαμε από Λαγανά, αλλά εντάξει, μέρα ήταν. Δηλαδή, βράδυ. Ναι, ένα βάγιο πήγα. Με καραβάκι πας, δεν μπορεί να πας αλλιώς. Έχει και κάτι άλλους φελούς που ανεβαίνουν πάνω, βλέπουν από κάτω το και πάνε με τη selfie και πέφτουν και δεν γκριμποτσακίζονται. Όπως πρόσφατα ένας ο οποίος γλίτωσε γιατί το σταμάτησε η πορεία κάτι δέντρα που έχει. Δηλαδή, εντάξει το Θεό, πας εκεί πέρα να βγάλεις selfie εκεί πέρα. Μυαλό.
0: Και στο κάθισμα δεν έχει που βγαίνει τέτοια φωτογραφία γκρεμνούς, αλλά.
1: Στο κάθισμα στη
0: Λευκάδα.
1: Λευκάδα. Ναι.
0: Εκεί έχουν κοντά δύο-τρεις.
1: Ναι. Εντάξει. Σούπα, είναι. Στη Λευκάδα έχει και τους εγκρεμούς, έχει και το Πόρτο Κατσίκι. Που άλλη τρέλα είναι αυτό και παράνοια. Ρε φίλε, πας. Κατεβαίνεις.

0: Πρέπει να βλέπεις κιόλας. Πέρυσι, Θανάση, πριν δύο χρόνια που πήγα Θάσο και στα μέρη σου, μου λένε για τον Παράδεισο, τον ξέρεις? Τον Παράδεισο. Μου λέει η κυρία που έχει το δωμάτιο. Ναι. Λέω, πού να πάμε κάπου, λέω, εκτός από τον ποτό, από εκεί γύρω-γύρω, ναι, σαν Αντώνιο και τα λοιπά. Μου λέει, μπορεί να πάτε στον Παράδεισο. Αλλά συνήθως έχει πολύ αέρα και δεν ενδείκνεται που έχει και δύο πιτσιρίκια. Λέω, ας πάμε. Γιατί οι καιρικές συνθήκες φάνταζαν καλές. Δεν είχε αέρα εκείνη τη μέρα. Πάμε. Παρκάρω ψηλά, ξέρεις πως είναι, για να κατέβουμε κάτω και ακούω ένα. Λέω, τι είναι το αμάξι, μπήκε καμιά γάτα
1: μέσα. Καθολίσει.
0: Ναι, τι γίνεται, λέω. Κατεβαίνω λίγο, λέω, περιμένετε λίγο εδώ. Κατεβαίνω κάτω και φίλε, βλέπω ένα πράγμα, ένα παρακακάο, πηγαίνει έτσι το κύμα. Όπως είμαστε όπισθεν, μεταβολή, αμάξι ξανά, φεύγα.
1: Καλά,
0: τι να βάλω τα παιδιά μέσα εκεί πέρα.
1: Όχι, φίλε, προφανώς.
0: Αφού το βλέπω. Τι να κάνουμε τώρα, του σέρφερ.
1: Ο Κάβος είναι μοναστήρι μπροστά στα μάλια προ 20 ετών. Μας λέει ο φίλος ο Λευτέρης.
0: Προ 20 ετών δεν ξέρω.
1: Ο οποίος και ο Λευτέρης περιμένει τον Βασίλη για τον έχει πιάσει τρέλα. Βασίλη, για να μην πιάσει τρέλα.
0: Ναι, ναι, όλοι περιμένουν τον Βασίλη.
1: Όλοι περιμένουν τον Βασίλη.
0: Κοίταξε. Ο Κάβος, έτσι πως τον είδα εγώ το 98 σε σχέση με την ΙΟ το 1 και το 3, far out κτλ. Για όσους έχουν πάει ΙΟ, μπορώ να πω ότι είναι ένα κλικ πάνω στη χιδαιότητα. Αυτό που έζησα εγώ στον Κάβο.
1: Μιλάμε για χιδαίους.
0: Μιλάμε για ανθρώπους κανίβαλους που έβγαιναν σαν τα ζόμπι από μέσα από τα χώματα. Έκανε κάτι τέτοια το βράδυ. Μάλια δεν έχω πάει. Έχω πάει Αγία Νάπα. Επίσης μια.
1: Ναι.
0: Εχθρή κατάσταση.
1: Ναι, καλά και εκεί. Αφού μας είχε δώσει και feedback από εκεί.
0: Θα δώσει feedback.
1: Σοβαρό.
0: Στη σημεία την ψάχνει ο άλλος ακόμα. Του Αγίου Γεωργίου.
1: Εγώ για.
0: Ξυριστική έγινε.
1: Για ζευγάρια με παιδιά. Θα το προτείνω ανεπιφύλακτα.
0: Ποιο, Παφό?
1: Την Ερίκουσα.
0: Ερίκουσα.
1: Θα την προτείνω. Γιατί?
0: Πρόβλημα εκεί όμως. Έχει άλλο πρόβλημα. Πρόβλημα εκεί.
1: Τι πρόβλημα?
0: Μικρά παιδιά. Φοβάμαι σε τι πράγμα φοβάμαι σε αυτά τα νησιά τα οποία είναι.
1: Δεν εγώ, έχει γιατρό.
0: Αυτό. Κάτι είναι, λίγο, κάνα πυρετάκι, κάνα τσίμπημα, κάνα τέτοιο.
1: Δεν έχει, δεν.
0: Εκεί είναι πρόβλημα μετά.
1: Πρόβλημα.
0: Ναι. Δεν λέμε για κάτι χτυπαξιλογάδι πιο.
1: 6-7 χρονών, ρε φίλε,
0: ναι,
1: το
0: θα
1: παιδί.
0: Θα μου πεις, OK, δηλαδή στα νοσοκομεία τα πιο μεγάλα.
1: Εντάξει, είναι και ψυχολογική το κομμάτι της ασφάλειας. Πολύ είναι και πρακτικό, αλλά είναι και ψυχολογικό το κομμάτι της ασφάλειας. Δεν διαφωνούμε. Θεωρώ ότι για παιδιά, επειδή είναι αλφα, πάρα πολύ ρηχή η θάλασσα. Ένα.
0: Ναι. Σάνι.
1: Ναι.
0: Περπατάς και γόνατο στα 3 χιλιόμετρα.
1: Είναι ρηχά. 3 χιλιόμετρα, όχι, αλλά είναι ρηχά.
0: Αυτό είναι πολύ καλό. Έχει το κεφάλι σου λίγο ήσυχο.
1: Ναι, πεντακάθαρα νερά, μιλάμε. Ναι. Είσαι άντες, τίνεις ομπρελίτσα σου και είσαι κούκλος.
0: Οθονούς ήθελα να πάω.
1: Και είναι και normal. Δηλαδή έχει προφανώς όπως όλα τα νησιά. Γιατί σε όλα τα νησιά είναι και με τον παρά μου κάνω ό,τι θέλω, ας πούμε. Το οποίο τι. Μπορείς να, έχει ένα φούρνο, ας πούμε, στην Ερίκουσα, ο οποίος είναι και ταβέρνα. Και μπορεί να φας και τα γεμιστά σου,
0: ναι.
1: Μπορεί να φας και το αρνάκι σου, μπορεί να φας διάφορα πράγματα. Δεν χρειάζεται να πας κάθε μέρα να φας ψάρι. Έχει ένα πολύ ωραίο εστιατόριο που λέγεται Μπαέρι που είναι στο λιμάνι. Αλλά για μένα, για οικογένεια, αν παρακάμψεις με το κομμάτι αυτό του. Με το γιατρό, νοσοκομείο κλπ. Που οκ, okay, δεν μπορώ να μπω τόσο εύκολα στα παπούτσια σου.
0: Και κάτι ακόμα έχω. Αλλά για τα δικά μου παιδιά, κυρίως για την κόρη μου, έτσι. Η οποία είναι.
1: Δραστήρια.
0: Party animal πήγα να πω. Όχι, party animal δεν είναι ακόμα. Θα γίνει.
1: Θα γίνει.
0: Και αυτό δεν μας αρέσει καθόλου. Είναι.
1: Κοινωνική.
0: Ναι, θέλει τις βόρτες της. Δηλαδή πήγαμε στη Θάσο. Κάθε βράδυ ήθελε εκεί στον ποτό, στον πεζόδρομο, να δει τα ίδια μαγαζιά, τα ίδια πράγματα που έχει, αλλά το κλασικό. Με μια γυναικεία έτσι.
1: Προσέγγιση.
0: Προσέγγιση και πονηριά θα
1: και
0: έλεγα.
1: Ωραία. Ενδεχομένως, ναι.
0: Και είναι το τσαντάκι. Καλό δείχνει. Λέω. Ναι. Εγώ το έπεσα τουρίστας. Λέω, ναι, αφού έχεις, λέω τέτοιο. Α, πήραμε, λέω τις προάλλες.
1: Ναι,
0: εντάξει. Την άλλη μέρα ξανά.
1: Αυτό δεν θα το βρεστηρίξω γιατί δεν έχει μαγαζιά για τέτοια πράγματα.
0: Ναι.
1: Θα σωθείς.
0: Αυτό. Ναι, θα σωθώ. Απλά είναι. Μεγάλη μέρα και δεν ξέρω αν θα βγαίνει μόνο με παραλία, σπίτι, τάμπλετ, κάνα παιχνιδάκι λίγο στο μπαλκόνι, κάνα ούνο, κάνα τέτοιο.
1: Ω, σαν τρελός.
0: Εντάξει, για ένα πενθήμερο, ναι.
1: Και normal. Ναι. Ακόμα θα πω εγώ.
0: Ακόμα.
1: Δηλαδή το συγκεκριμένο
0: νησί. Ακόμα γιατί έχετε, έχετε ο γαμπρός του Τραμπ.
1: Γιατί?
0: Αλβανία πάει, Νότια Αλβανία θα έρθει και εκεί. Μετά τι είναι, μια ευθεία είναι.
1: Ένα γκάζι.
0: Μαθράκι οθονή Ρικούσα, πιάσουμε εκεί.
1: Κοίταξε, άμα
0: τα διαπόντια.
1: Άμα είναι πάνε στο Ξαμίλ. Θεωρούν πάρα πολύ ότι είναι φθηνά στο Ξαμίλ.
0: Ξαμίλ, ωραίο.
1: Και πάνε στο Ξαμίλ και για όσοι το γνωρίζουν. Και κάθονται πάνω στον Πάσαλο. Οπ! Νομίζω ότι είναι φθηνά.

0: Να στο ξαμίλ!
1: Ναι.
0: Κάτσε πάνω!
1: Περάτ.
0: Γενικά.
1: Ανεβασμένο.
0: Έχει, είναι με.
1: Άγιο 40.
0: Όλη η πλευρά εκείνη, η Αδριατική Λίγκα. Ναι. Όλη η
1: ναι,
0: Αδριατική Λίγκα. Έχει πάρα πολύ ωραίες. Έχει ωραία μέρη. Αξίζει. Αλλά τώρα για μένοντας στην Ελλάδα, εγώ το προτείνω αυτό είναι επιφύλακτα. Δηλαδή για μένα. Εγώ και στο Καστελόρτζο πήγα. Ναι. Απλά και δεν έχει άμμο.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή δεν έχει για το μωρό να βουτήξει. Γιατί θεωρώ ότι για τα παιδιά είναι πιο βατό να έχει άμμο και να μην έχει πέτρες, δε φίλε. Mm. Χτύπησα, έκανα, ταλαιπωρήθηκα κτλ. Καλά, δεν συζητάμε τώρα για κουφονίσια. Για τα κουφονίσια, εγώ θα τα πω.
1: 35-45 χωρίς παιδιά, πάντως νομίζω θα παίζει και σύρος.
0: 35-45 χωρίς παιδιά είναι όλο μπροστά σου. Πέρα. Είναι όλο μπροστά σου. Τι εννοώ.
1: Έχει πολύ πράγμα.
0: Μπορείς να πας. Πολύ και άνδρο μπορείς να πας.
1: Και άνδρο.
0: Μαγικά. Μπορεί να πας τίνο. Μαγικά.
1: Mm. Σύρο. Νάξο. Που έχει και ωραίο φαγητό.
0: Νάξο, υπέροχα. Κουφονίσια ξανά. Και απλά στα κουφονίσια για μένα είναι το ζήτημα.
1: Κεφαλονιά παίζει.
0: Μη σε βρει ο αέρας.
1: Άμα σε βρει ο αέρας.
0: Άμα σε βρει ο αέρας σου.
1: Πρόβλημα.
0: Σου δημιούργησε θέμα. Θέμα σου δημιούργησε. Δηλαδή που είναι ωραία τα κουφονίσια. Είναι. Εμείς κάναμε ένα λάθος. Είμαστε καλεσμένοι σε γάμο. Αυτό θέλω να το συζητήσουμε κάποια στιγμή. Αυτό μέσα στα θέματα που θα συζητηθούν. Πάνε και παντρεύονται.
1: Τα κουφονίσια.
0: Το λέω, αδερφέ, θα έρθω. Σ' αγαπάω, σε εκείνο θα έρθω. Εννοείται, είσαι αδερφός, θα έρθω. Τα κουφονίσια, αδερφέ. Ναι, εδώ είναι το σημείο που συνδεόμαστε. Λέω, εντάξει.
1: Ναι, συνδεόμαστε. Εμείς όμως δεν συνδεόμαστε. Ξεπαραδιαζόμαστε.
0: Και μου λέει, μάλιστα, δεν χρειάζεται, μου λέει, δώρα και τέτοια. Του λέω, δεν είναι αυτό το θέμα, μου λέει.
1: Δεν, τι δώρα σε κάνω. Αν μου βγει με ένα χιλιάδι που το ταξίδι, σε κάνω και δώρο.
0: Θα κάνεις, γιατί...
1: Σε δώσω κάτι ρουφιχτά. Φυλάκια.
0: Σε κεράζω.
1: Για να ζήσετε.
0: Απλά γιατί πήγαμε εκεί.
1: Θα πει αυτό να χωρίσει μετά.
0: Ο άνθρωπος.
1: Θα τον πει. Όχι ο συγκεκριμένος, ρε.
0: Ναι.
1: Α, πάει ο άλλος σε ένα εξωτικό.
0: Ναι.
1: Σε ένα έτσι ωραίο μέρος και αυτά. Το εξάκι εδώ, αγάπησα, εδώ αγαπηθήκαμε. Ναι. Α, πας εκεί να σου βγει κανένα διχιλιάρο να πούμε ιστορία, άμα έχει και τίποτα παιδάκια μαζί.
0: Ναι, το έργο.
1: Τραμελής, και μετά από κανένα 2-3 χρόνια σου. Χωρίσαμε την έτσι.
0: Εντάξει, εσύ θα έχει κάνει διακοπές.
1: Ναι, θα του πω, δώσε μου τα λεφτά πίσω τώρα.
0: Γιατί?
1: Δώσε μου τα λεφτά που έχασα. Δώσε μου τα λεφτά, ρε κερατά. Που τραβήθηκα στην άλλη άκρη να έρθω εκεί στο εκκλησάκι με θέα το Αιγαίο.
0: Έχουμε μπει στα κουφονίσια εκεί, έχει να μπαίνουμε στο καράβι. Και η εκκλησία είναι σαν ένα νησάκι απέναντι.
1: Αυτά.
0: Χειμώνα. Μόνα. Η καρδιά μου σαν την καιρό. Γεια μου σαν την καιρό.
1: Περίμενε, τώρα έφαγα φλασιά. 18-24. 18-24.
0: Κουφονίσια σαν τρελός δευτερόλεπτα.
1: Ναι.
0: Και να πάτε να φάνε φιστίκι.
1: Ναι.
0: Παγωτό στο κέντρο του νησιού.
1: Mm.
0: Πάρ το φιστίκι μέσα σου άφοβα. Τα με θυμηθείς μόλις θα το γευτείς. Θα μου πεις ναι ρε χοντρέ. Ναι, καλά με κάνεις και με στρες εκεί.
1: Ωραία. 18-24.
0: Ναι.
1: Παρότι είπε και η φίλη Κροάτρια και τα λοιπά, ναι, ότι δεν είναι ζευγάρι και τα λοιπά. Πρέπει να πηγαίνεις με τις παρέες και αυτά σε μια πιο
0: ναι.
1: Έτσι, ανάλαφη κατάσταση. 18-24. Αυτός που είναι ζευγάρι. Αυτή που είναι ζευγάρι.
0: Χωρίζει.
1: Ή κυρίως αν είναι και αριστερών πεπιθήσεων. Μια ικαρία δεν χωράει.
0: Την ικαρία ήθελα να σου την πω πριν, αλλά θα σου
1: πει. Σε ένα φεστιβάλ. Ένα ικαριώτικο.
0: Ναι, ναι.
1: Ματούλα Ζαμάνι.
0: Ένα.
1: Εμποφίλιου. Παππού Κωνσταντίνου. Με κουτσούμπα.
0: Όχι. Με νησιώτικα, ρε. Είστε
1: αφού μου. Βλέπω εγώ στο YouTube συνέχεια τέτοιο, όλο τέτοιο. Πιτσιρικάδες είναι.
0: Έτσι, έχει. Πιτσιρικάδες. Φουλ είστε μωρέ την Ιακή. Είμαι απ' την Τίνο. Μ' αρέσει να τα πίνω. Θα το βάλω αυτό. Κομματάρα.
1: Ποιο το λέει αυτό.
0: Είναι δημοτικό. Έχει.
1: Ικαριώτικο.
0: Απ' την Τίνο. Είστε απ' την Τίνο.
1: Τι και τι. Η Ικαρία τι είναι. Μια ευθεία.
0: Ένα γκάζι. Αλλά έχει γενικά πολύ πανηγύρι.
1: Μάλιστα.
0: Εδώ πάμε να ανοίξουμε ένα άλλο κομμάτι όμως. Ότι υπάρχει κόσμος ο οποίος πηγαίνει στις διακοπές γιατί θέλει να ερεμήσει και ότι δεν θέλει να μπλέκεται με πάρα πολύ κόσμο.
1: Άμα δεν θέλει να μπλέκεται με πάρα πολύ κόσμο, ρε φίλε, πάει στον Άγιο Ευστράτιο. Στη μέση του Αιγαίου, περνάνε από πάνω τα Ραφάλ και τα F-16, πας Λίμνο, παίρνεις το καραβάκι, πας στο Άγιο Ευστράτιο, ούτε αυτοκίνητο τίποτα με τα πόδια.
0: Ας πάει και στον Άγιο Ευστράτιο που είναι Αρούμπα Μπονέρ Κουρασάου.
1: Πέντε μαγαζάκια, ηρεμία, βιβλίο, κουλτούρα, αλητεία.
0: Μάνα τρίχασε και μόνο που μου με σηκώθηκε τρίχα.
1: Το βράδυ κάνα επιτραπέζο με τη σύντροφο.
0: Άσχημα.
1: Μετά μια αγκαλιά. Ξανά μπάνιο το πρωί.
0: Μην μου λες τέτοια και ακυρώσω τη Χάλκη.
1: Αλλά και Χάλκη Άγιο Ευστράτιο.
0: Τη Χάλκη πόσο διαφορετική θα είναι πιστεύω. Θα είναι
1: πιο γιατί. Εμπορική. Άγιο Ευστράτιο κατάλαβες. Μια κουκίδα τώρα.
0: Γιατί η Χάλκη τι είναι.
1: Είναι δύο κουκίδες.
0: Είναι
1: ένα κλικ
0: κόσμο πολύ.
1: Κάτσε, όχι, όχι τώρα, γιατί

0: Εγώ θα σε πω με στοιχεία. Εμείς εδώ μιλάμε με στοιχεία. Κάνε ρεπορτάζ.
1: Κάμερα σε μένα.
0: Εδώ, λοιπόν, θα σου πω, Χάλκι.
1: Πώς λέγεται. Το τέτοιο το Πέμπτη και Παρασκευή να είναι όλο ταξιδιωτικό.
0: Τώρα όσο πλησιάζει το.
1: Στα κουφονίσια μου, να είναι το δίμερο τη στα κουφονίσια μου.
0: Στα κουφονίσια μου δεν ξέρω αν ήταν, αλλά μπορεί να κάνω αλλού. Αλλά ναι, χωράει ρε φίλε, γιατί ο κόσμο, επειδή έχουμε γυρίσει αρκετά, πρέπει να ενημερώσουμε τον κόσμο. Θα τον ενημερώσουμε για το Λανουά, θα τον ενημερώσουμε για τι μεταγραφέ για το Σπανούλι.
1: Ναι, εντάξει.
0: Αλλά δεν, όταν δεν έχει κάτι η επικαιρότητα, έχει τα ίδια και τα ίδια αναμασήματα, νομίζω ότι ο κόσμο θέλει κάτι διαφορετικό και θέλει ειδικά τώρα κάποια tips για το καλοκαίρι. Και εδώ αυτή η εκπομπή, πέρα από αθλητική, κοινωνικοπολιτική. Είναι και αυτή τη στιγμή και τουριστική, θα έλεγα.
1: Αν μέχρι τις 9 λάβουμε σε όλα τα μέσα επικοινωνίας εκπομπής.
0: Διπλάσιο, η Χάλκη είναι διπλάσια από τον Άγιο Στράτιο. 4,75 η Χάλκη, 2,57 ο Άγιος Στράτιος.
1: 4,75, 2,57. Όχι, δεν είναι διπλάσια.
0: Σχεδόν.
1: Μπράβο. Γιατί στα μαθηματικά δεν είναι το δυνατό.
0: Σχεδόν. Δεν πειράζει. Κατάλαβε τι λέω.
1: Είσαι όμως εδώ, επί των τύπων.
0: Ναι.
1: Αν μέχρι τις 9 λάβουμε με τους τρόπους επικοινωνίας. Μίνιμουμ 10 μηνύματα.
0: Τι, εμένα έρχονται ήδη.
1: Τα οποία μηνύματα θα αναφέρονται στο να κάνουμε την Πέμπτη Παρασκευή ταξιδιωτική εκπομπή με τίτλο Τα Μελτέμ.
0: Αυτό ρε φίλε ταβέρνα είναι. Σαν ταβέρνα είναι τα Μελτέμια. Πλάκα με κάνεις ρε φίλε. Τα γλαράκια. Γαλαίος Χανάκι, σπεσιαλιτέ, στα Μελτέμια. Θα μας βρείτε.
1: Μου κάνετε μου λίγο το θυμό το βάζα.
0: Στην Μπουκαδούρα κάτω.
1: Τα Μελτέμια.
0: Κάτω στο λιμανάκι.
1: Μια εκπομπή αφιερωμένη Πέμπτη Παρασκευή. Μόνο για τους μήνες του καλοκαιριού.
0: Για τους μοιημένους.
1: Ναι.
0: Και για όσους θέλουν να μάθουν.
1: Έτσι για μετά το καλοκαίρι.
0: Τελειώσαμε. Θα τα ξαναλέμε μέσα στο social media.
1: Πέμπτη και Παρασκευή η εκπομπή να είναι αφιερωμένη σε ταξιδιωτικές προσεγγίσεις.
0: 100%.
1: Με τίτλο Τα Μελτέμια.
0: Τα Μελτέμια. Τα Μποφόρια, κάτι τέτοιο.
1: Η Μπουκαδούρα.
0: Ναι.
1: Ψήνεσαι.
0: 100%.
1: Μέχρι τις 10 θέλουμε μίνιμουμ. Μέχρι τις 10, μέχρι τις 9 θέλουμε μίνιμουμ 10 μηνύματα.
0: Και για εξωτερικό, όσοι θέλουν, γιατί είναι μερακλείδες. Ναι. Γιατί εγώ, ας πούμε, είχα μια λόξανα μια εποχή, όταν πηγαίναν όλες τα νησιά τις διακοπές και αυτά, εγώ έφευγα. Πήγαινα, ξέρω εγώ, Άμστερνταμ, πήγαινα Βαρκελόνη.
1: Καλά,
0: πήγα καλοκαίρι, ας πούμε, Αύγουστο Λονδίνο. Μιλάμε τώρα για παράνοια, έτσι. Για αληθιότητα. Για αληθιότητα. Ο άλλος με έλεγε πάμε Χαλκιδική, εγώ λέω Λονδίνο. Το Αύγουστο. Δεν γίνεται.
1: Όχι, δεν το συζητάμε. Το 98 τελείωσε το Λύκειο.
0: Ναι.
1: Μετέφερα τα συγγνώμη στον κύριο Γιάννη Λί, για όλες τις κακίες. Δεν ήταν σωστό να του μιλάω την ηλικία του.
0: Έτσι ακριβώς. Το δέοντα σεβασμό, αδερφέ.
1: Το βροσίκοντα. Το βροσίκοντα σεβασμό. Από μένα είναι ναι, λέει ο Βασίλης. Αν δεν το κάνετε, θα είστε ρόμπε. Οπα.
0: Ναι, ναι, όχι. Κι εγώ έχω όλα μηνύματα εδώ.
1: Αν δεν το κάνετε, λέει, θα είστε ρόμπε.
0: Με τα χίλια, λέει ο Γιώργος.
1: Να δώσουμε την καλησπέρα μας και στη Βάσια, η οποία ακούει την εκπομπή μαζί με το αγόρι της. Δώστε ένα κι άλλο στο
0: η Βάσια. Είναι στο Τάγκελ Κουμπ 18-24 για να προτείνουμε.
1: Όχι. Δώστε ένα στο φίλο τον Τίμο, λέει, στο αγόρι μου τον Τίμο. Όπως και στο φίλο τον Δημήτρη, ο οποίος μας ακούει από την Ξάνθη. Και λέει οπωσδήποτε, λέει, θέλω εκπομπή για Θάσο. Παιδιά, θα γίνουν 100% ο φίλος ο Χρήστος με τίτλο Καλοκαιρινή Λούτσι. Όχι, ο τίτλος θα είναι στο Λούτσο μας. Ο τίτλος εκπομπής
0: ναι,
1: πέρα την Παρασκευή.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Άμα σου φύγει, πάρει κανένα γράμμα. Και σε ξεφτελήσω στο Instagram, μην είναι.
1: Στα παπάγια του κιόλα!
0: Πώς το είπε?
1: Στα παπάγια του κιόλα!
0: Ναι, μπράβο.
1: Σταμάτα, ρε.
0: Θα επιστρέψει αυτό κάποια στιγμή.
1: Ο τίτλος δεν θα είναι στο. Έτσι πρέπει να είναι ο τίτλος εκπομπής. Πέμπτη και Παρασκευή. Λουτσαδόρ.
0: Όχι, Λούτσι και Καπούτσι. Από τον Καπούτσο τον παίχτη.
1: Ναι, τον Νίνο.
0: Ναι. Φοβερό παίχτη.
1: Φοβερό παιχτάρα. Τουριστική με τις μπάντες, βαράτε. Χριστάρα μου, καλησπέρα. Και στο φίλο το Λάμπρο, ο οποίος είναι τουριστική με τις μπάντες. Ο Δούσης μπροστά σας είναι παιδάκι, τα ξέρουμε, παιδιά. Θα δοθούν απαντήσεις.
0: Εντάξει, και ο Τάσος είναι καταπληκτικός. Εγώ έπαιρνα το περιοδικό του πολλά χρόνια, το Voyager που κυκλοφορούσε.
1: Και του έστελνα τις διορθώσεις μου.
0: Ναι, εννοείται, εντάξει, ο Τάσος, αλλά ο Τάσος έχει γυρίσει. Αλλά παιδιά, εντάξει, υπάρχει σε αυτή την περίπτωση, σε όσους αυτούς που γυρνάνε και κάνουν ωραίες εκπομπές, γιατί τους βλέπουμε και μας ταξιδεύουν και αυτά. Υπάρχει και το. Χορηγικό, έτσι.
1: Καλά, αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
0: Εντάξει, άμα σου εξασφαλίζει ο άλλος διαμονή, αεροπορικά, αυτά ιστορία, και εγώ με τον Μιχάλη, ξέρετε πώς πάμε.
1: Α, καλά.
0: Μια χαρά.
1: Πέμπτη, όχι, λέει, γιατί έρχεται το Kill Bill με Ζήση και Σιάο.
0: Α, αλλά... πέμπτη πήγε τώρα.
1: Εντάξει, φίλε.
0: Σήμερα λέγανε.
1: Εμείς λέμε για όλο τον Ιούνιο, τον Ιούλιο και ό,τι
0: ναι, σωστά. Εντάξει.
1: Ο... Ιούνιο, γιατί
0: κάποια μετά... Πέμπτη θα έρθει ο Βισπάν. Εντάξει.
1: Καλά, άσχημα, ναι. Δηλαδή κάπου να είμαστε και άνθρωποι. Ωραία. Βλέπω ότι υπάρχει κινητικότητα. Θα διαβαστούν και τα υπόλοιπα μηνύματα.
0: Εγώ ξέρω πώς το Βισπάν ποτέ θα τον ανακοινώνα. Πώς τον έχει κλειδώσει. Παρασκευή, φίλε. Να φύγει ο Αργιανός Σαββατοκυριακό. Ανεβασμένος φούρνο.
1: Με baby oil στη τσέπη.
0: Ανεβασμένος. 48 ώρες φυροκόπημα. Κομπρεσέρ.
1: Πασαλόπηξη. Και από τη μία θα σκέφτεται το μπάσκετ. Και από την άλλη θα σκέφτεται το.
0: Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Α, σκέφτεται το μπάσκετ.
1: Και εκεί που θα είναι και θα.
0: Ναι.
1: Πασαλόπηξη. Μετά.
0: Σιγά.
1: Μετά. Δεν μου έχει ξανασυμβεί αυτό, πρώτη φορά μου συμβαίνει.
0: Θα έρθει, ναι. Συγγνώμη.
1: Συγγνώμη, εγώ δεν ήμουν έτσι.
0: Ναι.
1: Έχω μια ζωή τούρο.
0: Είμαι λίγο κουρασμένος.
1: Μια ζωή τούρο, με θυμάμαι.
0: Δεν ξέρω, λίγο έχω
1: πέσει. Βοήθα λίγο να σηκωθεί.
0: Βοήθα λίγο γιατί ο Χόγκλα φεύγει και είμαι χάλια.
1: Γιατί ο άλλος δεν λέει να φύγει με τίποτα και έχει σαρώσει σαν τέτοιο. Όχι, σου λέω, θα είναι θέμα.
0: Σου ζητώ συγγνώμη.
1: Δεν μου ξανασυμβεί και. Αν θέλεις και εσύ να το προσπαθήσουμε και μετά και άλλοι
0: που καλώς... χτυπάει η πόρτα, χτυπάει η πόρτα.
1: Από καλώς είναι, σε λέει και άλλοι. Ναι, γιατί... μετά από...
0: Αυτή είναι μια πλευρά. Μπορεί να σου πει από καλώς είναι, ναι. Μπορεί να σου πει την πόρτα και όταν ξυπνήσεις... Πού είναι. Σου έψει χαρτάκι. Γιατί... Ας το μικρούλι.
1: Όπα.
0: Τα κουβαδάκια σου και πας άλλη παραλία.
1: Βίω αυτό.
0: Βίω, σκληρό, ομό, αλλά.
1: Ρεαλιστικό.
0: Αληθινό, έτσι. Δηλαδή έπαιξε και έχασε, φίλε. Ένα 90 λεπτό σε ήθελα.
1: Τα έφερε ζωή έτσι.
0: Μπράβο, σε ένα τελικό, σε μάτς τελικό και μετά μπήκε με 30 χρόνια γλιστρά. Γλιστρά, ρε καράμπελα, Παπαδόπουλη, ποιο γλιστρή εκεί.
1: Κατσιαρέ.
0: Κατσιαρέ.
1: Τέλο πάντων, διάλειμμα. Γιατί είναι και 32 και θα πρέπει να εκφωνηθεί και δελτίο αθλητικών ειδήσεων με τον Χρήστο Ανδρουλέτογλου. Και κομπή στον.
0: Θα δούμε, ίσως πάρουμε και μια άλλη ακόμα. Γιατί η εκπομπή έχει σημαίνει πολύ.
1: Ο τίτλος είναι αυτός, δεν ξέρεις.
0: Λουτσιαδόρ.
1: Στον. Πάμε σε διάλειμμα.
2: Η ώρα είναι 8:30. Μια προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψώνια?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Autovision για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπολής!
6: Και τώρα, το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.

Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο Χρήσανθος Δοβλέτογλου. Πολύ κοντά στην οριστική συμφωνία με τον Βασίλη Σπανούλη βρίσκεται η ΚΑΕ Άρης, που είναι πιθανό ακόμη και σήμερα ή αύριο να ανακοινώσει το deal που θα βάλει τους κιτρινόμαυρους σε νέα αγωνιστική εποχή. Ο ΠΑΟΚ τώρα συνεχίζει τον σχεδιασμό του για την επόμενη αγωνιστική περίοδο με τις περιπτώσεις των Αμερικανών Ραϊκουάν Γκρέι της ΑΚ και Κάιλ Αλεξάνδερ της Τουρκ Τέλεκομ να βρίσκονται ψηλά στη λίστα του Αντρέα Τρινκέρι για την ενίσχυση της γραμμής των ψηλών. Σύμφωνα με σερβικό δημοσίευμα, ο Παναθηναϊκός έχει καταθέσει πρόταση 10 εκατομμυρίων στον Ζέλκο Μπράντοβιτς για 2 χρόνια. Ήρθα στον Ηρακλή λόγω παράδοσης πάθους των οπαδών και οράματος, δήλωσε ο 24χρονος νέος Αμερικανός σέντερ των Κιανόλευκων, Τζέικομπ Χάτσον. Η ΚΑΕ Ηρακλής στο μεταξύ ανακοίνωσε τη διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας για τη νέα σεζόν. Προτεραιότητα έχουν οι κάτοχοι της περσινής αγωνιστικής περίοδου. Στο ποδόσφαιρο, το τέρμα του Κωνσταντέι απέναντι στην ΑΕΚ στην Όλγουιν Αρένα στην κανονική διάρκεια αναδείχθηκε ως το κορυφαίο της σεζόν. Ο 23χρονος μεσοπιθετικός εκμεταλλεύτηκε λανθασμένη πίσω πάσα του Μουγκουντή, απέφυγε με μοναδική προσποίηση τον τερματοφύλακα της Ένωσης και διαμόρφωσε το 0-2. Στον Άρη, ο Χόγκλα θα παραμείνει κάτοικος Θεσσαλονίκης, καθώς ενεργοποιείται η υποχρεωτική αγορά των δικαιωμάτων.

0: του από τη Γρανάδα. Ο Καμερουνέζος μέσος θα υπογράψει τριετή παραμονή στους κιτρινόμαυρους. Την ίδια ώρα προχωρούν οι επαφές με τον Φούντα, ενώ στο προσκήνιο βρίσκονται και οι περιπτώσεις των Μαντσίνη και Σιώπη. Σημαντικές αλλαγές έρχονται στο κύπελο Ελλάδος. Στην League Phase θα συμμετέχουν 16 αντί για 20 ομάδες. Καταργείται η τιμωρία αποκλεισμού από τον τελικό για ποδοσφαιριστές που συμπληρώνουν κάρτες στα ημιτελικά. Ενώ από την επόμενη σεζόν θα είναι υποχρεωτική η παρουσία δύο παικτών. Ο Αλεξάνδερ Ζουμπκόφ βρίσκεται στην Ελλάδα για τις τελικές διαδικασίες της μεταγραφής του. Η Ένωση φέρεται διατεθειμένη να δαπανίσει περίπου 6 εκατομμύρια ευρώ για την απόκτησή του. Στο γυναικείο πόλο, ο Ολυμπιακός επικράτησε 9-7 της Βουλιαγμένης, τον τέταρτο τελικό της Water Polo League και κατέκτησε το 16ο του πρωτάθλημα. Τέλος, στη διεθνή αθλητική επικαιρότητα και στη Ρεάλ Μαδρίτης, θόρυβο έκαναν οι δηλώσεις του υποψηφίου για την Προεδρία Ενρίκε Ρικέλμε, ο οποίος ανέφερε ότι ο Φλωρεντίνο Πέρεθ ενίσχυσε με 400 εκατομμύρια ευρώ την Μπαρτσελώνα. Όλη η δισογραφία της ημέρας στο metrosport.gr μείνεται συντονισμένη στο Μετρόπολης 95,5.
1: Στα διόδια κάποια απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr. Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
4: Την Express Cleaning την ξέρεις.
5: Σωστά.
6: Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
5: Και πώς λέγεται?
6: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
5: Security δηλαδή.
6: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
5: Μπράβο. Και από τιμές?
6: Απλά ασυναγώνιστες.
4: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
6: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 27 1182 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
7: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκράπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων, τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες, στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ, πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
8: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
9: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: 40 λεπτά με τις 8 όλα μέσα. Τρίτη, ζουμερό επεισόδιο. 2 Ιουνίου, μετά από αγανάπαυση τριών ημερών. Μιχάλης Σαρόπουλος, Γιάννης Σερβίνης στα μικρόφωνα. Θανάση Πολίτης μαζί μας στα DEX. Ο φίλος Στελάρα στα φιλιά μου, στο Στέλιο, λέει: θέλουμε και μια ζουμερή εκπομπή για Ζάκηθο. Βεβαίως για Ζάκηθο. Βεβαίως για Ζάκηθο, γιατί Ζάκηθο έχω εντρυφήσει στη Ζάκηθο και έχω κάνει και ένα μαγικό στη Ζάκηθο. Πάω με Νικόλετα, στα Μέλια κτλ.
1: Α. Τώρα πριν πόσο.
0: 9, το 10 ήταν νέα. Έχει μια 15 ετία.
1: Μια 15 χρόνια πίσω.
0: Ναι, ναι,
1: ούτε
0: ναι.
1: Παιδιά, ούτε τίποτα.
0: Όχι, ρε, στα Μέλια λέμε τώρα.
1: Εντάξει.
0: Εκεί στα 30 εγώ. Λίγο πιο μικρή η Νικόλετα. Πάμε Ζάκηθο. Πάμε σε ένα μέρος πάνω στη Ζάκηθο που λέγεται, αν δεν κάνω λάθος, Μπόχαλη. Μπόχαλη, έτσι ψηλά το βλέπεις. Mm. Ναι. Μετά είναι και λίγο πιο κάτω η εκκλησία του Αγίου Διονυσίου. Εκεί είναι ο Πολιούχος. Λοιπόν, και παραγγέλνουμε να φάμε γι' αυτά. Και φίλε, με τράβηξε δεξιά, γιατί πάλι μια αιμονή που είχα. Μύδια σαχανάκι. Λέω, μύδια έχετε σαχανάκι? Μου λέει, ναι, έχουμε.
1: Ωραίο.
0: Λέω, βάλε, λέω, μια μυάλτσα. Τα φέρνει, φίλε. Δεν ξέρω. Ήταν με σάλτσα, κόκκινη, κάπως διαφορετικά ήταν. Ναι. Ναι, όχι, δεν ήταν το λευκή, ας πούμε. Ήταν κόκκινο πολύ, με σάλτσα πολύ, ντομάτικα. Φίλε, και τρώω μία κουταλιά. Λέω, οπα.
1: Παραδικά σου.
0: Λέω, δοκίμασαι και εσύ λίγο, λέω. Μάζι μου λέει, πω, ρε Γιάννη, μου λέει, απέσια. Όχι χαλασμένο, η γεύση απέσια. Λέω, ναι, απέσια, λέω. Όχι, λέει, δεν μου αρέσει καθόλου. Λέει, δεν ξέρω έτσι πώς το κάνανε. Λέει, δεν μπορώ να φάω.
1: Εντάξει, μην πιεστεί.
0: Ναι, λέω, μην πιέζει. Και φίλε, συνεχίζω. Συνεχίζω να τρώω και μου λέει, τι κάνεις. Λέω, το πληρώσαμε, λέω, δεν μπορώ να το αφήσω. Και μου λέει, δεν είναι αυτό. Δεν μπορώ να το ζω αυτό, λέει.
1: Δεν μπορεί να το έχω.
0: Ναι, ναι, αλήθεια. Μου λέει, καλά, λέει, επειδή το πληρώσαμε, λέει, άστο, αφού δεν τρώγεται. Να το φάω, το μπουκωθώ, λέω. Ως απάντηση σε αυτό που έκαναν.
1: Να πω.
0: Σε έχει μείνει, άμα την πάρει τώρα τηλέφωνο.
1: Για κυμπάριση είχα εγώ, βρέω.
0: Κυμπάριση ήμουν, αλλά δεν ξέρω, με έπιασε τέτοιο. Ότι επειδή το παρήγγειλα, το φάω. Και υπέμεινα ένα μαρτύριο, φίλε. Το πράγμα δηλαδή.
1: Για να δηλαδή, την ώρα που το έφερνε ο άλλος, είχε βουτήξει μέσα στο σαγανάκι.
0: Ακόμα με περισσότερη λύσα.
1: Δηλαδή.
0: Με περισσότερη λύσα.
1: Το παιδί είναι τρελό.
0: Όσο πιο ελεϊνό, τόσο καλύτερο. Και μετά ήρθαν και άλλοι με την κατάδα, λένε να σα πούμε. Φυγέτε, λέμε, σα τα πάξω, λέω.
1: Με τον πω.
0: Όσο θέλει ο καθένας.
1: Όχι, με τον πότο σαγανάκι.
0: Α, δεν, πού να θυμάμαι τώρα. Δεν θυμάμαι.
1: Δηλαδή έκατσε και έφαγε ένα σαγανάκι που παραπάνω από 12 ευρώ δεν θα είχε.
0: Το οποίο δεν τρωγόταν. Δεν ήταν ούτε για τα σκυλιά.
1: Νομίζω ότι αυτή η εκπομπή.
0: Φάγαμε θέα και έρωτα. Στον παράμυθι. Πάμε παρακάτω.
1: Με φαίνεται πάρα πολύ ακραίο αυτό. Δηλαδή δεν θα το έκανα στον εαυτό μου ποτέ που έχω φάει πέτρες, έχω φάει πράγματα χάλια, σχρά.
0: Κάποια στιγμή. Δηλαδή, θα την καλέσουμε στον αέρα, χωρίς να δει, και θα την πω. Για να μην πεις ότι είπαμε και τέτοια, να σου πει.
1: Μέχρι να διαβάσω τα μηνύματα, ετοίμασε λίγο Λευκάδα.
0: Λευκάδα είναι. Θα ξεκινήσουμε από Λευκάδα.
1: Μέχρι να, ναι, μέχρι να ξεκινήσω λίγο με τα μηνύματα. Ο φίλος ο Στέλιος μας γράφει την Ήω. Ναι, Ήως είναι.
0: Ήως, ναι.
1: Ό,τι καλύτερο. Ήως, Αστολάρα, ναι. Συμφωνούμε 100% Ηλίας. Ο τίτλος εκπομπής, η κληροτίδα με ταξίδια.
0: Ναι,
1: αυτή η εκπομπή, όντως. Μετά το καλοκαιρινή Λούτσι, και αυτό είναι, μπαίνει στο πρόγραμμα 100%. Να κάνουμε τη βόλτα μας στο τέλος, έτσι να με λέει τι παίχτηκε σήμερα, τι ακούστηκε, τι δεν ακούστηκε. Βεβαίως. Λοιπόν, είχαμε. Να κάνουμε έτσι ένα γενικό πέρασμα ψηφοφορία για Λανουά.
0: Ναι. Εύκολα.
1: Τι εύκολα.
0: Εύκολα.
1: Αέρας.
0: Αέρας, ανανέωση θητείας, αλλά 2 χρονάκια. Σουμερά.
1: Το Λανουά σε ποιο νησί θα τον έστελνε.
0: Το Λανουά σε ποιο νησί θα τον έστελνα. Θα σου πω. Περίμενε, Λανουά. Κύθυρα.
1: Τι ωραία.
0: Κύθυρα.
1: Έχει πάει ο Γιάννης ο Ακροατής με τη Μαρία, σύντροφό του, ας πούμε, και με παίρνει τηλέφωνο από Κύθυρα να με ρωτήσουν κάτι τότε.
0: Κύθυρα, Κύθυρα.
1: Πού είστε και είναι το σώσιο, είναι στα Κύθυρα.
0: Ναι, εκεί θα πήγαινε ο Λανουά. Και για ερεμία και για ωραίες παραλίες. Κοντά η Πελοπόννησο και πέρα να πεταχτεί και λίγο μια κορδέλα.
1: Ήθελα ποτέ δεν θα τα βρούμε.
0: Αυτό το μόνο σου. Το...
1: Τι έγινε εκεί το μελέ, ψηφίσαν όλοι οι Λανουά, μόνο Λευκό Ολυμπιακός.
0: Ναι.

0: Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και ΑΕΚ υπέρ Λανουά. Θα τολμήσουμε να πούμε ότι είχε γίνει ένα μπαρακακάο μέσα στη χρονιά, κυρίως και στόχο τον Γκαγκάτσι όμως η ΑΕΚ, όχι τον Λανουά αλλά και τον Λανουά εδώ που τον είχε στο κάδρο.
1: Στο. Γιατί δεν είχε γίνει και ένα μπαρακακάο σε παιχνίδι τη ΑΕΚ εντός έδρας που πήγε ο Λανουά και κατήγγειλε επίθεση.
0: Και τελικά,
1: ο Λανουά δεν ήταν.
0: Ναι, και τελικά τι αποδείχθηκε. Ναι.
1: Και έλεγαν στην ΑΕΚ ο Ηλιόπουλος ποιος τον πείραξε και να μας φέρει καμιά κασέτα που να φαίνεται ότι έγινε επίθεση.
0: Τι έγινε, με λέει.
1: Τι έγινε, γιατί το loop.
0: Εδώ τι έχουμε.
1: Τι έχουμε τώρα.
0: Κύριε Λανουά.
1: Πάλι με τον κύριο Ηλιόπουλο. Να πούμε και να μιλήσουμε για ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
0: Ναι, γιατί πρέπει να το βάλουμε στην κουβέντα και αυτό, γιατί ναι. Θα κάνουμε εκπομπή καλοκαιρινή Λούτσι.
1: Την οποία όμως βέβαια ο Πασχάλης ο Καμόρα, που μιλούσαμε τις προάλλες για πλοία κτλ., μας είπε ότι.
0: Είναι
1: φυσάνε.
0: Κουκλαδόρ.
1: Του Μάριου Λιόπουλου.
0: Μπορεί είναι λουτσαδόρ,
1: μπράβο,
0: είναι.
1: Μπορεί να είναι λίγο πιο άλμυρες οι τιμές, αλλά πεντακάθαρα, με ωραίες θέσεις, άνετα.
0: Αέρας κιόλας.
1: Και πιο γρήγορα.
0: Ναι, βέβαια. Και φυσικά ψήφισε και ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός υπέρ του Λανουά. Όλα καλά. Υπέροχα πράγματα, υπέροχες ψηφοφορίες. Πάλι του χρόνου με το που θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα θα κυνηγούνται. Όχι αυτό, δεκανίκια, τρεκανίκια, αμάνικα και όλα αυτά τα συναφή. Ναι. Τα περιμένουμε να τα δούμε και αυτά.
1: Ωραία είναι αυτά.
0: Καλά, ναι.
1: Ο μισχόλυγος σε συνέχεια το προηγούμενο που λέγαμε, το Θόδωρο, από το παραλιακό και το εξωτικό Delaware. Καλοκαιρινή Λούτσι θα πρέπει να πείτε την μετά το καλοκαίρι εκπομπή. Α, την μετά το καλοκαίρι.
0: Σωστό.
1: Κοίταξε, Λούτσι θα είναι σίγουρα με το καλοκαίρι.
0: Μετά βλέπουμε.
2: Εσείς, εγώ, πόσους φάγατε σήμερα?
3: Δύο.
2: Μόνο?
3: Πόσους έπρεπε να φάω?
2: Τουλάχιστον έξι.
3: Έξι.
2: Έξι Λούτσι την ημέρα. Τον γιατρό τον κάνουν πέρα. Μια κοινωνική προσφορά της οργάνωσης για τη μαζικοποίηση της κατανάλωσης του Λούτσου στη λεκάνη της Μεσογείου.
1: Δεν μπορεί να μείνει αυτό το ηχητικό.
0: Δεν μπορεί
1: το
0: να μείνει αυτό το σήμα της εκπομπής.
1: Το σήμα της εκπομπής για πέμπτη Παρασκευή.
0: Της πέμπτη Παρασκευή πρέπει να κάνουμε ένα σήμα, Θανάση, το οποίο θα παίζει σήμα μέσα στο σήμα. Με tips και να μην να πάει από το εμπορικό για αυτό, πάνω να βγάλει εκατομμύρια στην πλάτη μας. Εμείς εδώ είμαστε. Λοιπόν.
1: Έλα, συνέχισε γιατί λέγαμε για Λανουά. Οπότε ο Λανουά για άλλα δύο χρόνια και παράλληλα με αυτό, για να μην το
0: φύγουμε,
1: τέλος από τους πίνακες ο Σιδηρόπουλος. Ο κατά τεκμήριο τα προηγούμενα χρόνια καλύτερος Έλληνας διαιτητής. Από εδώ, έτσι ωραίο κάστρο, αλλά.
0: Στη Ρόδο.
1: Μεταγραφή στη Ρόδο.
0: Ναι.
1: Να το πούμε έτσι.
0: Άσχημα.
1: Ωραία. Τέλος εποχής για Σιδηρόπουλο. Εμένα να με ενοχλεί.
0: Τα φιλιά μας στη Ρόδο.
1: Καλύτερος ένας προπονητής.
0: Στην πανέμορφη Λέφωνο.
1: Ναι.
0: Την αγάπη μας στην πανέμορφη Λέφωνο. Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που σου ταιριάζει πραγματικά? Το Μετρόπολη 95,5 και οι ανώτερες σχολές Δέλτα σου δίνουν τη δυνατότητα να διεκδικήσεις πλήρη υποτροφία σπουδών σε σύγχρονες ειδικότητες με πραγματικές επαγγελματικές προοπτικές. Επίλεξε ανάμεσα σε 12 τομείς και περισσότερες από 100 ειδικότητες. Μπες στο metrosport.gr ή στα social media του σταθμού και δήλωσε συμμετοχή σήμερα. Κάνε το πρώτο βήμα για το επαγγελματικό μέλλον που ονειρεύεσαι. Ο διαγωνισμός λήγει στις 14 Ιουνίου. Πού θέλεις να βαδίσουμε?
1: Πού?
0: Ναι. Πού θες να βαδίσουμε? Επόμενο. Φορτούνι.
1: Θες
0: Άρη.
1: Φορτούνι Σπανούλη.
0: Θες
1: Δίδυμο.
0: Φορτούνι Σπανούλη δεν συνδέονται.
1: Ναι, γιατί ο Φορτούνι στο 7 θα φοράει στον Ολυμπιακό και ο Σπανούλη στο 7 φορούσε.
0: Εντάξει, ναι, όχι, το ακούω. Το ακούω.
1: Όχι, το ακούς. Φοβερό συνειρμό.
0: Ψιλοκαλή
1: γέννηση. Που δείχνει το πόσο χαρισματικό είμαι.
0: Το συμπεραίνει πολύ εύκολα.
1: Και ταπεινό.
0: Ναι. Αυτό θα κρυθεί μετά το τέλο τη εκπομπή. Και σήμερα. Φορτούνι είναι ένα παίκτη ο οποίο θεωρώ ότι τον έψαχνε ο Ολυμπιακό.
1: Α.
0: Δεν θεωρώ ότι θα είναι για ποιοτικά δεκάλεπτα ο Φορτούνης. Δηλαδή, νομίζω ότι έχει πάρα πολύ καλά στοιχεία. Αν μου έλεγες, ας πούμε, τώρα δεν συγκρίνεται οι στόχοι της μίας ή της άλλης ομάδας, αλλά ότι ο Φορτούνης επιστρέφει στην Ελλάδα, θα σου έλεγα ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να πάει για κάτι μεγαλύτερο. Έτσι, αυστηρά και μόνο. Αλλά έχει και μία σύνδεση ο Φορτούνης με την ομάδα. Έχει και μία σύνδεση.
1: Έχει
0: και με τον κόσμο. Έχει γενικά. Έχει. Δεν έφυγε με κακό τρόπο έχω την αισιοφόρηση στον Ολυμπιακό.
1: Δεν θεωρείς δηλαδή ότι είναι ένα πισωγύρισμα πάλι, πάλι ένα αναμάσιμα, πάλι πρώην παίκτη κτλ.
0: Πάντα.
1: Έχετε πιο γεμάτος από την παρουσία του στη Σαουδική Αραβία, έτσι.
0: Ναι,
1: Αλκαλίτς κτλ. Εκεί.
0: Και πιο φορτωμένος ενδεχομένως.
1: Αυτό γερός να είναι.
0: Καλά, δεν τα φάμε εμείς.
1: Ναι.
0: Αλλά σε καλή μεριά το ευχόμαστε. Είναι μια κίνηση η οποία θεωρώ ότι τον Ολυμπιακό θα τον βοηθήσει.
1: Μάλιστα.
0: Δεν ξέρω όμως κατά πόσο οι Ολυμπιακοί αυτή τη στιγμή είναι στον 7ο ουρανό. Δηλαδή πουλάνε κοστίνια. Δεν περιμένουν κάτι, ένα μπουρεαδόρ. Φεύγει ο Ταρεμή. Δεν περιμένω ένα μπουρεαδόρ. Θα μου πεις νωρίς είναι ακόμα. Ναι. Σαρώ, 2 του Ιούνιου είναι. Πού πάμε.
1: Πού πάμε.
0: Μπάστα. Είναι μια κίνηση η οποία όμως δείχνει ότι θέλει ο Ολυμπιακός να δημιουργήσει μια καλή συνθήκη ομάδας από νωρίς για την ερχόμενη χρονιά από παίκτες
4: που ξέρουν τι σημαίνει Ολυμπιακός.
1: Μάλιστα.
0: Όχι, μάλιστα.
1: Κατάλαβα.
0: Δεν θα μπει το χέρι στην τσέπη.
1: Έξε.
0: Γιατί.
1: Θα δούμε. Πάντως, πέρυσι οι επιλογές που έγιναν δεν μου γέμισαν το μάτι. Όχι Στρεφέτσα ακούγαμε, όχι Παιχταράδες, όχι Ταρέμι, όχι Μπιανκόν πίσω. Εντάξει. Okay.
0: Ο Φορτούνης δεν σε
1: ψήνει. Ο Γεροροντινέη να πούμε και έβαζε.
0: Ο Φορτούνης δεν σε ψήνει καθόλου.
1: Όχι καλός, εντάξει με πια, αλλά περίμενα τον Ολυμπιακό ρε φίλε.
0: Κάτι καλύτερο.
1: Ω, δυνατό.
0: Την ίδια στιγμή, μιας και έτσι κάνουμε και αυτή τη γέφυρα με τα εφτάρια, του Σπανούλη φαίνεται ότι πλησιάζει ακόμη μια φορά πιο πολύ από ό,τι βγαίνουν κάτι.
1: Όχι.
0: Εντάξει.
1: Έχει. Ο Βασίλης είναι εδώ. Ο Βασίλης είναι εδώ. Αφήστε τα αυτά τα δημοσιογραφικά τα κλισέ. Πλησιάζει και αυτά.
0: Ας παρουσιαστεί. Το μόνο που θα πω από την δικιά μου πλευρά είναι ότι παρά το γεγονός ότι μέχρι και αυτή τη στιγμή. Θα πω ότι μέχρι χθες το βράδυ υπήρξαν λυσαλαίες πιέσεις από άνθρωπο πολύ κοντά στο Βασίλη Σπανούλη ώστε να μην ολοκληρωθεί εν πάση περιπτώσει το deal. Και μιλάμε για. Που παίζει και ρόλο στο Σπανούλη.
1: Μπορεί να έχουμε όνομα.
0: Φαίνεται. Θα έχουμε μόλις υπογραφή. Με το καλό αν υπογραφή. Θεωρώ λοιπόν ότι ο Βασίλη Σπανούλη ναι, θα υπογράψει. Πριν όμως, επειδή τα έχουμε δει στον Άρη όλα τα τελευταία χρόνια, αν δεν δω εγώ την ανακοίνωση ότι η Καϊάρης ανακοινώνει την. Είμαι επιφυλακτικός. Βέβαια, θα πρέπει να πούμε ότι ο Άρης παίρνει στην άκρη του πάγκου του έναν άνθρωπο, ο οποίος είναι με την καλή έννοια του όρου αρρωστημένος με τη δουλειά του. Το οποίο σημαίνει ότι 24-7, που λένε και στην Οικόκλεια στις Σέρες. Αυτός ο άνθρωπος θα ασχολείται με την ομάδα και ότι έρχεται στον Άρη όχι για να παίξει έτσι, για να γίνει μελέ. Προσπαθεί να δημιουργήσει τις συνθήκες να πάρει το EuroCup. Τώρα ναι.
1: Ο Ερυθρός Αστέρας βγαίνει από το κάδρο.
0: Πήρε προπονητή.
1: Γιατί είναι ο Ίμπον Ναβάρο, όπως λένε και τα σερβικά ΜΜΕ.
0: Πήρε προπονητή.
1: Πήρε προπονητή, άρα φαντάζεσαι να ξυπνήσουμε ένα πρωί και να πει. Η Dubai BC ανακοινώνει την πρόσληψη του Βασίλη Σπανούλη. Δεν νομίζω.
0: Ας μην καμιά φορά το να το συζητήσουμε. Ναι. Θεωρώ πως δεν θα γίνει. Απλά επειδή στον Άρτα έχουμε δει όλα, δεν με βλέπεις να ξεδιπλώνομαι απόλυτα. Είναι μια κίνηση η οποία την περιμένει πάρα πολύ ο κόσμος. Την περιμένει γιατί χρειάζεται να νιώσει λίγο χαρά βλέποντας την εικόνα αποσύνθεσης οριακά που παρουσιάζει το ποδοσφαιρικό τμήμα. Θέλει, χρειάζεται να πάρει από κάπου καλά νέα. Βλέποντας ότι υπάρχει μια κατάσταση η οποία δεν δημιουργεί προσδοκίες στο ποδόσφαιρο, ότι δεν δημιουργεί όραμα, δεν δημιουργεί ελπίδα, είναι μια χαοτική κατάσταση στην οποία σήμερα αρχίζει και γίνεται κουβέντες για μειώσεις συμβολέων στο Ράσιτ, στο Γένσεν, στον Κουαμέ, στο Μωρόν. Υπάρχει, αρχίσαν πάλι ο Θερινός Χλωτάπητας να γίνει αλλαγή, να λεφτά που θα πάνε στους χλωτάπτες, δεν ξέρουμε. Τέλος πάντων, είναι κάποια πράγματα λίγο θολά. Το χειρότερο είναι ότι στο ποδοσφαιρικό Άρη δεν υπάρχει όραμα. Και γι' αυτό αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία και ουσία η εξέλιξη στο μπασχετικό Άρη. Γιατί στο ποδοσφαιρικό Άρη δεν κουνιέται φύλο. Φύλο. Και λέω φίλο γιατί το μοναδικό το οποίο απασχολεί τον κόσμο είναι το διοικητικό. Δεν τον απασχολεί να βγει αύριο και να ανακοινώσουν ότι μειώσανε 50% τις απολαβές του Ράσιτς. Ούτε ότι μειώσανε και τα 30% τις απολαβές του Γένσεν. Είναι πολλά τα άλλα αυτά που έχουν γίνει. Αν συζητάμε τώρα για τον εξορθολογισμό του μπάτζετ, που ναι, είναι μια κίνηση προς σωστή κατεύθυνση, αλλά η μοναδική κίνηση προς σωστή κατεύθυνση είναι να αλλάξει η διοίκηση. Τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο. Θα πει κανείς, άμα ξεκινήσει χρονιά και η μπάλα πηγαίνει μέσα, ένα καλοκαίρι εσωστρέφειας θα είναι πάρα πολύ δύσκολο για το ποδοσφαιρικό Άρη. Και γι' αυτό είναι, ανεβαίνουν οι προσδοκίες και ανεβαίνει η διάθεση μέσα στην οικογένεια του Άρη για την έλευση του Βασίλη Σπανούλη. Γιατί είναι σαν να βρίσκεσαι σε ένα δωμάτιο που σε ένα σπίτι που το αριστερά, ας πούμε, δωμάτιο έχει μέσα φως, φυτά που ανθίζουν και τα λοιπά, και στο δεξί δωμάτιο έχει μούχλα. Οπότε αυτό είναι φυσιολογικό, να σε κάνει να στρέφεσαι προς το δωμάτιο που έχει φως, που ανθίζουν τα πράγματα, αλλά παράλληλα πρέπει να σε αναγκάσουν να βρεις μάστορα για το άλλο δωμάτιο. Βέβαια, πού να το βρεις το μάστορα τώρα?
1: Περιζήτητη.
0: Πού να βρεις μάστορα τώρα για τη μούχλα?
1: Πρέπει να πληρώσεις.
0: Πρέπει να πληρώσεις
1: 10 εκατομμύρια θέλει να πληρώσει, λένε.
0: Και αναφέρουμε ποδοσφαιρικά τελείως. Ναι. Παρακαλώ, 10 εκατομμύρια ή 10 εκατομμύρια.
1: 10 εκατομμύρια πέρα ότι λέγεται ότι θα είναι το budget που θα έχει στη διάθεσή του ο Βασίλης Πανούλης από το Ρίτσαρτ Σιάου. Εντάξει, μπορεί να είναι 10, μπορεί να είναι 9, εκεί τέλος πάντων okay. Θα παίξει. 10 εκατομμύρια λένε τα σερβικά δημοσιεύματα ότι δίνει ο DBG για 2 χρόνια.
0: Στο Ζήλικο.
1: Τον άχοντα των αρθιδιών.
0: Είναι αυτό.
1: Δεν είναι. Μα δεν είναι ο Ζήλικο, ποιο είναι? Ο Λυκογιάννης.
0: Ο Μπάμπης.
1: Μια χαρά είναι. Όχι, ο Άρης.
0: Γιατί υπάρχει ο Μπάμπης ο φίλος.
1: Όχι. Ο Άρης είναι πιο φίλος.
0: Καλά, ο Άρης είναι κολλητός.
1: Τον αγαπώ.
0: Νομίζω ο Άρης μαζί με τον Παπαθεοδόρου.
1: Νομίζω ότι είναι από τους πιο αντιπάθητες προπονητές.
0: Όχι, νομίζω ότι του αγαπάει όλος ο κόσμος.
1: Διαχρονικά.
0: Νομίζω ότι του αγαπάει όλος ο κόσμος. Όπως και να έχει. Ναι, αυτό για τον μπάτζετ. Απλά για σκέψη τώρα.
1: Κάτσε, DBG. DBMA. Καεπαναϊκός ανακοινώνει τη συμφωνία με τον Βασίλη Σπανού για 2 χρόνια. Βασίλη, καλώ ήρθατε στη σπίτι σου.
0: Δεν μπορεί να γίνει αυτό.
1: Τότε πρώτα πλειά μπορεί να γίνει.
0: Αυτό το βλέπω.
1: Το είναι κάτι ουτοπικό.
0: Χλωμό εκρού. Ναι. Ξέρω το εκρού. Δηλαδή.
1: Όχι, δεν θα έλεγε το εκρού του άλλου.
0: Όχι, δεν σταμάτα, ρε. Δηλαδή, σκέψη τώρα μια μπάσκετ λίγκ με Ζέλικο,
1: ναι.
0: Μπαρτζόκα.
1: Ναι. Πανούλη. Τριγκέρι.
0: Σπανούλη. Σάκοτα. Μια χαρά.
1: Μια χαρά είναι. Ιστορία είναι ο Σάκοτα.
0: Και το στρατηγό.
1: Ζόραν Λούκιτς. Τώρα είναι η Ρωσία.
0: Ενδιαφέρουσες μορφές, ρε φίλε.
1: Τι άλλοι προπονητές έχουμε? Λυκογιάννη. Τον άλλο του στο Περιστέρι, ρε. Ξανθόπουλο. Καλός. Ανερχόμενος.
0: Ενδιαφέρουσες μορφές.
1: Ναι.
0: Την ίδια στιγμή.
1: Αν δούμε κανένα για πλέ στο Βίκο που έχει με τα πρισμένα τα μάτια ο Θανάσης.
0: Από το Βίκο δεν έφυγε.
1: Και καλός άνθρωπος.
0: Ο Ζουρνατζίδης.
1: Όχι, από τον Προμηθέα έφυγε και πήγε στο Βίκο.
0: Ναι, έφυγε από το Βίκο.
1: Πότε έφυγε, από προχθές πήγε.
0: Νομίζω πρέπει να έχει φύγει. Έφυγε. Έβγαλε μια ανακοίνωση ότι αποχώρησε και από το Βίκο.
1: Μάλιστα.
0: Ο τέλος Ζουρνατζίδης.
1: Α, τώρα πει ΣΑΕΚ, Σάκοτα. Τι έγινε με τον παίχτη ΣΑΕΚ? Αυτόφορο την έβγαλε.
0: Καλά, εξύβριση.
1: Ήταν λίγο αψής.
0: Εξύβριση, απίθεια και απειλή. Απειλή, απειλή.
1: Θα φάγει κανένα μπάτσο ο αστυνομικός. Αλλά δεν το γράφουνε.
0: Κοίταξε.
1: Ναι, λογικά.
0: Κανονικά, σε μια χώρα στην οποία υπάρχουν νόμοι. Αδερφέ, τι είναι? Έλα εδώ, αγόρι μου.
1: Αστυνομικό έλεγχο. Όπια.
0: Τι είναι, αγοράκι μου?
1: Σε ελέγξουμε.
0: Εδώ.
1: Δεν δέχεσαι.
0: Συμπηματική. Δεσηματική, φυλάκια, τα χέρια πίσω, τα τάιρα, εδώ στο γιατρό. Και τελειώσαμε. Δεν έχει τώρα να κάνουμε κουβέντα.
1: Δεν λέω ότι είναι το σωστό, αλλά λέω τι ισχύει αλλού. Είναι τυχερός ο παίκτης, γιατί αν ήταν στο stage, η απίθεια, όπως έχουμε δει ούκο λίγες φορές.
0: Αλλού πάει το έργο μετά.
1: Ναι, τιμωρείται. Δεν λέω ότι αυτό είναι το σωστό.
0: Όχι, βέβαια.
1: Έτσι, αλλά έχουμε δει πάρα πολλές περιπτώσεις ανάγκης όπου. Δηλαδή ο άλλος μπορεί να μην πρόλαβε να βάλει τα χέρια στο ταμπλό και έφαγε τη σφαίρα, έτσι.
0: Καλά, τώρα.
1: Να είναι για χοντράδες.
0: Να μια ηλικιότητα.
1: Ναι,
0: ναι, δηλαδή. Λοιπόν, δεν ξέρω αν συμβαίνει και εσάς, αλλά κάθε φορά που πλησιάζω πρατήριο βενζίνης, νιώθω ένα ηλεκτρικό ρεύμα να με διαπερνά. Είναι σημάδι να αγοράσω ηλεκτρικό αυτοκίνητο, ή μήπως είναι σημάδι να πάω Ρίτζενς Καζίνο Θεσσαλονίκη που τα κληρώνει. Το Ρίτζενς Καζίνο Θεσσαλονίκη γιορτάζει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Συγκέντρωσε ρελτία συμμετοχής με την είσοδό σου και κάθε εβδομάδα ίσως να είσαι εσύ ο μεγάλος τυχερός. Μόνο στο Ρίτζενς Καζίνο Θεσσαλονίκη.
1: Μην γελάς, Θανάση. Δεν μου βγήκε αυθόρμητο. Δεν πρόλαβα να. Έπεισε ένα αλλεργικό φοβερό. Συγγνώμη, ζητώ συγγνώμη. Ζητώ συγγνώμη. Άνθρωποι όμως είμαστε.
0: Σφάλμα το κάνουμε.
1: Εντάξει. Για να με κρεμάσουν, δηλαδή.
0: Αυτοί ήμασταν.
1: Πάω πάνω.
0: Θα γίνει μια κουβέντα για τον τίτλο τη θεματική.
1: Θεματική οπωσδήποτε. Και πρέπει να πούμε ότι υπάρχει και μια είδηση στο Σαββατοκύριακο που σίγουρα έκανε πολύ μεγάλη αίσθηση. Ο Πέτρος Κόκαλης, ιός του Ζωγάλη Κόκαλη, παραιτήθηκε από το κόμμα που ίδρυσε ο ίδιος. Από τον κόσμο. Το φορέα μάλλον.
0: Μια χαρά, σβήσα όλα εγώ.
1: Από ό,τι λένε, γιατί σημεία μέλησε λέγω με πολιτικό συντάκτη, οδεύει προς Αλέξη Τσίπρα. Ελλάς.
0: Έλα ρε.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν μπορώ να πιστεύω.
1: Ναι, ναι. Η Νέα Αριστερά και τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο, γιατί υπάρχει εκεί πέρα, υπάρχουν
0: εξελίξεις,
1: υπάρχουν μαζικές αποχωρήσεις.
0: Θα βγουν να μιλήσουν και πολιτικοί συντάκτες αύριο, να τους φιλοξενήσουμε.
1: Ναι.
0: Θα μιλήσουμε για το Σλάτιμπορ, θα μιλήσουμε για ωραία πράγματα. Όλα αυτά, καθώς φεύγουμε, να θυμίσουμε ότι αν έρθει κάποιον έρασμο ή γιορτάζει σήμερα. Χρόνια πολλά να έρθει κάποιος στην οικογένεια.
1: Τον έρα του Εράσμου είναι σήμερα. Άρα θα παίζει και Εράσμους πολύ, να φύγουν πολλά παιδιά σήμερα.
0: Έτσι θα κλείσουμε. Καλό βράδυ σε όλους.
5: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Η ώρα είναι 9. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
7: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Μπορεί ο χρόνος να περνάει, αλλά

0: 7378.
1: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας. Ανακύκλωσε και επωφελήσου άμεσα τις μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
2: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
3: New York College, Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
2: www.nyc.gr.

για Καμόρα. Δευτέρα με Παρασκευή με τον Πασχάλη Καμόρα στο Μετρόπολης.

Κυρίες δεσποινίδες, κύριοι αγαπητοί φίλοι του Μετρόπολης 95,5, πολύ καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε, ώρα για Καμόρα με Πασχάλη Καμόρα πίσω από το μικρόφωνο. Θανάσης Πολίτης στην ηχοληψία. Και όλοι εσείς θα κάνετε τους ακροατές για το υπόλοιπο 2 ώρες της ζωής σας, με ό,τι και αν σημαίνει αυτό, κυρίες και κύριοι αγαπητοί φίλοι ακροατές. Θα είμαστε λοιπόν για το επόμενο 2 ώρο μαζί και όχι μόνο, εδώ με τις ειδησούλες μας που προκύπτουν ειδήσεις, που δεν προκύπτουν ειδήσεις, ανάλυση επί αναλύσεων. Όχι ότι θα βγάλουμε κανένα συμπέρασμα, αλλά λέμε τώρα. Λοιπόν, και φυσικά αυτό στοιχειοθετείται εφόσον υπάρχει και η διαδραστικότητα μεταξύ μας. Δηλαδή, τι εννοούμε? Εννοούμε ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μηνυματικώς για αρχή. Να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 955 και ενώ το μήνυμά σας στο 54310, στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5. Και ώρα για Καμόρα, παπάκι, gmail.com είναι η αρχική τρόπη επικοινωνίας. Τώρα, από πού να ξεκινήσω, κυρίες και κύριοι? Είναι τόσο όμορφα τα θέματά μας. Μπουτρέπεσαι πραγματικά να καταπιαστείς από κάπου. Όχι ότι θα αλλάξεις κάτι, αλλά όπως και να έχει, λες ρε παιδί μου, άντε τριήμερο ήταν, το Αγίου Πνεύματος ήταν. Άντε, ξέρω εγώ, από εδώ, λίγο κρασί, λίγο από εδώ, ξέρετε τα κλασικά αυτά, ας πούμε, που υπάρχουν. Και φαντάζομαι ότι το περάσατε κι εσείς ανάλογα το τριήμερο, όσοι πήγατε να ήρθατε, να μην είχαμε θεματάκια, αν και υπήρχαν παντού καθυστερήσεις. Αλλά σημασία έχει ότι όλα βαίνουν καλώς και όχι μόνο. Λοιπόν, τώρα από πού να σας ξεκινήσω? Σας ξεκινήσω από τα εύκολα, από τα καλά δηλαδή. Αθλητικά δεν έχουμε τίποτα, αυτό είναι το πιο καλό απ' όλα. Έχουμε ησυχία, άκρο του άφου σιωπή. Το μοναδικό πράγμα που κινείται είναι σαν ομάδα η ΑΕΚ, που έχει να κάνει με την μεταγραφή του Σμουκόφ. Θα τον δούμε και αυτόν. Καλός παίχτης φέρεται να είναι, ουσιαστικός προφανώς προς εκείνη την μεριά κοιτάζει η ΑΕΚ, δεν θέλει φανφαρισμούς, δηλαδή να φέρει κανένα μεγάλο όνομα, ξέρετε αυτά τώρα που γινόταν παλαιότερα και δεν έχουμε αυτή την οτροπία. Δηλαδή, θα πας σε μια μεγάλη διοργάνωση, πρέπει να πέρασε ένα παίχτη κράχτη κτλ. Κράχτη πρέπει να είναι η ομάδα σου και όχι μόνο και τα αποτελέσματά της. Τώρα, βέβαια, ο κόσμος θέλει, έτσι, θέλει και το κάτι της, ρε παιδί μου, θέλει με κάτι, ας πούμε, να ασχολείται. Να πει ότι έχουμε φέρει και ένα μεγάλο παίχτη και με όλα αυτά εδώ πέρα. Αλλά εντάξει τώρα, τι ψάχνεις να βγάλεις άκρη τώρα στην Ελλάδα, τώρα όλοι είναι τέλος πάντων. Τώρα δεν θέλω να πάμε στα χοντρά κατευθείαν. Σε αυτό που θέλω να πάμε είναι, θα πάμε σε μια δημοσκόπηση, όχι δημοσκόπηση ακριβώς. Πριν πάω στη δημοσκόπηση να πούμε ότι σήμερα έγινε η κηδεία του Μάριου Οικονόμου στα Γιάννενα, με το τροχαίο ατύχημα που έγινε έξω από το νοσοκομείο εκεί, στο οποίο κανένας δεν είδε τίποτα. Αυτό, ρε παιδιά, ενώ υπήρχαν, βάσει των ρεπορτάζ, υπήρχαν αυτόπτυ μάρτυρες, τώρα αυτόπτες μάρτυρες δεν υπήρχαν, αλλά μάρτυρες υπήρχαν, αλλά κανένας δεν πήγε στην διαδικασία να ψάξει, να κάνει, να ράνει, να βοηθήσει την κατάσταση. Δυστυχώς υπάρχει και αυτό, και δυστυχώς επειδή υπάρχει αυτό, ο κόσμος ίσως και να μην θέλει να μπλέξει. Δηλαδή, δεν ξέρω αν σας έχει τύχει, αν πας ή αν μπούμε σε μια άλλη διαδικασία, σε ένα ατύχημα και πάμε, τρώμε πάρα πολύ μεγάλη ταλαιπωρία. Θα μου πεις, εντάξει, παιδιά, δεν αρκεί μόνο μια κατάθεση. Είναι πάρα πολλά τα πράγματα, τα αίτια και όχι μόνο, και φαντάζομαι ότι κι εσείς θα το έχετε δει αυτό το πράγμα. Υπάρχει μια αποστροφή όταν γίνεται ένα ατύχημα ή οτιδήποτε άλλο και αν γίνεται. Ο κόσμος φεύγει. Δηλαδή το βλέπουν, λίγοι θα σπεύσουν να βοηθήσουν τον συνάνθρωπό τους, είτε είναι με αυτοκίνητο, είτε με μηχανή, είτε είναι πεζός. Οι περισσότεροι προτιμά να κοιτάξουν 10, 20, 30 δευτερόλεπτα και μόλις δουν την εξέλιξη, φεύγουν. Σπεύδουν όχι βραδέως, ταχαίως θα μπορούσα να πω. Και αυτό για μένα είναι και το ανησυχητικό. Μάλλον είναι ένα ενδεικτικό το πώς είναι εστημένη η κοινωνία τα τελευταία χρόνια, γιατί την κοινωνία την κάνουμε εμείς, την κάνει κανένας άλλος. Με αποτέλεσμα να έχουμε αυτή την εικόνα την οποία έχουμε σε τέτοιου είδους θέματα. Και σε αυτό εδώ για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όταν βρίσκεστε σε τέτοιου είδους καταστάσεις, καλό είναι
να βοηθάτε με την παρουσία σας και όχι μόνο. Να μην μπαίνουμε στο τρυπάκι αυτό το οποίο μπαίνει ο περισσότερος κόσμος. Έτσι, δηλαδή το να την κάνεις με ελαφρά που λέμε,

αυτό το πλάνο. Το θέμα του τριμέρου, είναι αυτό το νέο το παιδί, το οποίο βγήκε στις πανελλαγικές, ο μαθητής του ΕΠΑΛ, ο οποίος παραδέχθηκε ότι δεν προσπάθησε να αλλάξω το σύστημα, αλλά ούτε αυτό, λέει, θα με αλλάξει και θα φύγω σίγουρα από τη χώρα. Εντάξει, δεν ξέρω πώς ερμηνεύεται αυτό από τον κόσμο, δυστυχώς ή ευτυχώς, αλλά θα μπορούσε να πάρεις από τη μία, έτσι, κομική πλευρά, ας πούμε. Δηλαδή βγαίνει τώρα, γιατί εγώ το έχω διαβάσει αυτό που σας λέω, δεν είναι κάτι το οποίο σας το λέω για να σας το πω. Βγαίνει τώρα, αυτή είναι η δεξιά πλευρά που θα σας το ακούσετε, αυτή της κρίσης που έχει ένα παιδί σήμερα, το οποίο έχει το δικαίωμα στην άποψη και τη γνώμη, γιατί αυτό βέβαια ζορίζεται με όλη αυτή την κατάσταση. Όπου, ας πούμε, ο αριστερό αναρχός συμμορήτης θέλει να φύγει, ας πούμε, από τη χώρα. Και τι λέει να τον κάνει, λέει, η κοινωνία αυτόν, να τον κάνει, λέει, δάσκαλο, γιατρό, γονιό, να φύγετε, κύριε, να πάτε αλλού, όπως έλεγε και πάλι ποτέ εκείνη η διαφήμιση του Magnum, νομίζω, ήταν στο παγωτό, αν δεν κάνω λάθος. Να φύγετε, κύριε, να πάτε αλλού. Η Ελλάδα, από ό,τι φαίνεται, με τον τρόπο που λειτουργεί, και δεν θέλει νέους, δεν επενδύει στους νέους, θέλει να έχει δούλους για να εξυπηρετούνται οι τουρίστες. Αυτό που είπε και πριν από 30-40 χρόνια, νομίζω, ο Ανδρέας Παπανδρέου, σερβιτόρους. Έτσι, έχουμε γίνει σερβιτόροι των Ευρωπαίων. Δικαίως θα πω εγώ, γιατί έτσι εκφράζεται ο Έλληνας σήμερα. Το σύστημά του είναι αυτό, η ψήφος του είναι αυτό. Αν δείτε και τι γίνεται το τελευταίο διάστημα με τα κόμματα και με τα πρόσωπα, αντιλαμβάνεστε πόσο εχμάλωτοι είστε. Έτσι, στην Ελλάδα πρέπει να αποφασίσεις αν θες να μείνεις εδώ για τα επόμενά σου χρόνια, ιδίως αν είσαι νέο παιδί, τα δικά σας τα παιδιά. Να σου αρέσει το 7ήμερο με τα 13 ώρα, γι' αυτό που σας μίλησε για τουρίστες, με τα 1200 ευρώ μεικτά, ποτέ δεν λένε για καθαρά, έτσι, πάντοτε είναι μεικτά, ποτέ δεν είναι έτσι, γιατί είναι πιο εμφατικό, σου λέει 1200 σε πήγα, φίλε. Ναι, φίλε, το 1200 καθαρά πόσα θα πάρω, και αν μπορώ να ζήσω, αν μπορώ να κάνω οικογένεια, να μαζευτούμε δύο παιδιά, να πάμε να νοικιάσουμε ένα σπίτι, για να αγοράσουμε ό,τι συζήτησε, έτσι όπως έχει δομηθεί η κοινωνία το τελευταίο διάστημα, ένεκα της κυβέρνησης, με golden visa, με χρήμα, να έρχονται οι ξένοι που έχουν λεφτά και εσύ που δεν έχεις τον ήλιο μοίρα, και να είσαι ο φτωχός συγγενής ακόμα και στο ίδιο στο σπίτι, στο οποίο θα σε βάλουν να πληρώνεις δυσβάσταχτους φόρους από στιγμή που δεν μπορείς να αποπληρώνεις τον κανονικό σου φόρο. Φαντάζομαι τι έχει να γίνει. Τι, δεν σας αρέσουν οι επενδύσεις της ΔΕΗ? Όλα αυτά εδώ δεν είναι αποκύμα φαντασίας, είναι πραγματικότητα. Δεν σου αρέσει που η βενζίνη είναι στο 2,10? Τι, δεν σας αρέσει? Θα πάμε στο 2,20 άμα θέλετε. Στο πρόσχημα. Ξύνονται. Κανένας δεν ασχολείται. Μα δεν ασχολείσαι εσύ ο ίδιος, γιατί να ασχοληθούν αυτοί? Αφού βλέπουν ότι το πίμνιο είναι αυτό που είναι, έθελο τυφλή, δεν ακούει, δεν θέλει να ακούσει, δεν θέλει να δει. Αυτό είναι πραγματικά. Το αρέσει όμως η συντεχνία, τα συμπαίγνια τα οποία γίνονται, οι ειδήσεις οι οποίες έρχονται, ο τυφώνας Τσίπρας, από όπου περνάει, διαλύει τα πάντα. Διότι πρέπει να οριστεί αντίπαλο δέος τον Μητσοτάκη. Έτσι καίγεται κατά κάποιο τρόπο το θέμα της Καριστιανού σαν πολιτική προσέγγιση. Εμάς μας αρέσουν οι κομπίνες, οι οπικεπέδες, τα Predator, όπου είδατε τι γίνεται, έτσι. Ο άνθρωπος ο οποίος έφερε την εφαρμογή εδώ για να μπορούν να παρακολουθεί το Μαξίμου όλους αυτούς, είπε ότι εμείς, φίλοι, έχουμε το σύστημα. Το σύστημα το παίρνει η εκάστοτε κυβέρνηση και παρακολουθεί αυτός που θέλει. Εμείς, λέει, δεν κάναμε συμπαράταξη ούτε με την ΕΕΠ ούτε με τίποτα. Σε μια σύνομη χώρα, θα πεις τώρα τι είναι αυτό που λες. Εντάξει, ας το πούμε για να το πούμε, για να συμπληρώσουμε το εδάφιο. Δεν θα υπήρχαν σήμερα αυτοί. Αν υπήρχαν εισαγγελείς, αν υπήρχαν δικαστές, αν υπήρχαν και αν ήταν ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Αν υπήρχαν έστω ψέγματα της δικαιοσύνης. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι δεν υπάρχουν. Εμείς θέλουμε ανθρώπους σαν τον Λαζαρίδη. Και το μακάριο το Λαζαρίδη, εδώ της Καβάλας. Έτσι. Εφόσον ήταν όλα αληθινά αυτά, γιατί τον παραιτήσαν τον άνθρωπο? Δεν είναι κρίμα? Τι να πω. Εσείς θέλετε δηλαδή να έχετε μισθούς με αξιοπρέπεια, Θέλετε να έχετε και σπίτια δικά σας, από πού και σου? Δεν βλέπετε τον κίνδυνο βέβαια που έρχεται. Δεν πειράζει. Μήπως θέλετε να επιστρέψουμε πίσω στα capital control? Μήπως θέλετε και αυτό? Μακάρι να είχα τη δυνατότητα όμως να βγάζω 60 ευρώ την ημέρα.

πέρα από τα ATM. 3,6,18, 1800 το μήνα θα έπαιρνα. Σας αξίζει ο Μητσοτάκης, ξέρετε. Εγώ αυτό το πιστεύω. Σας αξίζει για να έχετε και αυτό το πράγμα. Και φυσικά εντάξει, έχουμε να κάνουμε και με το χιούμορ, έτσι. Γιατί μόνο ένας ηλίθιος θα μπορούσε να σκεφτόταν κάτι τέτοιο. Και φαντάζομαι ότι δεν υπάρχουν αυτοί εδώ πλέον. Απλά αποσιωπούν την κατάσταση, την εικόνα και όχι μόνο. Αυτό το πράγμα όμως έγραψα για τη χώρα μου. Καταλάβετε ότι δεν υπάρχει ούτε ελευθερία, ούτε δημοκρατία, ούτε ελεύθερη έκφραση, ούτε τίποτα. Και μόνο που το παιδί λέει, έγραψα για τη χώρα μας που την κυβερνούν οι βιαστές και οι δολοφόνοι. Η δήλωση βέβαια διακόπηκε άρον-άρον όσοι την παρακολουθήσατε βέβαια. Και φυσικά υπήρξε και προέκταση της συζήτησης, μάλλον πριν το πει αυτό. Είπε για άλλα διάφορα πράγματα τα οποία συνέβη. Λέει, τι να πάω να δώσω πανελλαδικές. Ποιες πανελλαδικές θα να δώσω. Ένα σύστημα απαρχαιωμένο, δεν έχει ανανεωθεί, δεν υπάρχουν προσανατολισμοί, δεν υπάρχουν άλλοι ορίζοντες στα παιδιά, έχουν νουθετήσει ένα εξατάξιο σύστημα γυμνάσιο λύκειο το οποίο δεν προσφέρει καμία μα πραγματική γνώση. Έτσι, τελειώνουν τα παιδιά, όπως είπε και σήμερα ο φίλος μου ο Χρήστος, τελειώνει λέει το γυμνάσιο και το λύκειο και δεν ξέρει διαίρεση. Δεν ξέρουν, εμείς αυτά τα είχαμε πρωινό. Στο δημοτικό τα είχαμε αυτά. Δεν περνούσε στην τάξη αν δεν ήξερε την προπαίδεια. Δεν ήξερε να κάνει διαίρεση. Σήμερα είδαμε του πίστευε, βγάλει το μέσο όρο, δεν ξέρει να βγάλει το παιδί το μέσο όρο. Αλλά του πείραξαν οι βιαστές και οι δολοφόνοι, αφού είναι πρώτη γραμμή. Δεν είναι. Greek Mafia δεν είναι. Βιαστές δεν είναι. Δεν υπάρχουν. Παιδεραστές δεν υπάρχουν στον κύκλο του Μαξίμου. Ποιος ήταν ο σύμβουλος, γιατί, τι σας είπε το παιδί. Είναι αυτό που σας λέω και εδώ μερικές φορές. Όλοι σας επιζητάτε την αλήθεια, την ξέρετε, αλλά απεχθάνεστε και να την βλέπετε και να την ακούτε. Το παιδί, μπράβο του όμως. Για μένα μπράβο στο παιδί. Που μπόρεσε και το έκανε. Και αυτό το ακούς σε πανελλήνιες εξετάσεις. Και να συζητιέται τέτοιο πράγμα στα σχολεία, καταλαβαίνεις ότι πραγματικά έχουμε φτάσει στον πάτο. Όχι σαν κράτος. Σας είπα κράτος, δεν υπάρχει, γιατί είναι πάρα πολύ κακοί οι ψηφοφόροι του που ανέχονται όλα αυτά τα πράγματα που γίνονται, γιατί προφανώς αυτό προσδοκούσαν. Αλλά σαν έθνος και σαν κοινωνία είμαστε παιδιά στα τάρταρα. Και φυσικά η ΕΡΤ διέκοψε άμεσα άρον-άρον, μην ακουστεί τώρα να πει και τίποτα παραπάνω το παιδί και να αρχίσει να λέει και για ονόματα. Τα οποία κατευθείαν όμως θα υπάρχει ο χαρακτηρισμός. Είναι κομμούνι. Είναι κομμουνιστής, είναι έτσι, είναι αλλιώς και δεν συμμαζεύεται. Το έχουμε μάθει τώρα αυτό. Έτσι, το έχουμε μάθει και φαντάζομαι εσείς που δεν θέλετε να, όχι να το μάθετε, να το υιοθετήσετε, δεν μπορείτε να το αντιληφθείτε. Εμένα μου έκανε εντύπωση στην αρχή λίγο με ξύνηση, γιατί δεν το είδα όλο το βιντεάκι. Όταν είδα όλο το βιντεάκι, έπρεπε να τον αφήσουν να μιλήσει. Δεν είναι κακό. Οι σημερινοί σαραντάριδες, όταν άρχισε η κρίση, ήταν 20 χρονών, 25. Δεν πήγαιναν να ψηφίσουν όμως, όπως και δεν πάνε και οι σημερινοί 18-30, ας πω. Άρα, εξάλλου, οι σημερινές επιλογές είναι οι ίδιες και απαράλλακτες, όπως σας είπα, και το 90 και το 2000 και το 2010, το 20, το 30 και ούτω καθεξής. Εγώ δεν έχω δει καμιά μεγάλη αλλαγή με τους σημερινούς ψηφοφόρους. Ό,τι ψήφιζε ο παππούς, ψηφίζουν όλοι. Τι, δεν είναι έτσι? Δεν ερχόταν δηλαδή ο παππούς, δεν σε έδινε ένα φακελάκι με κανένα εικοσάρικο και σε έλεγε ψήφισε τον, τώρα είναι δικός μας άνθρωπος, είναι το κόμματος. Είναι της αλλαγής, της λαϊκής συμμετοχής. Δεν τα είχαμε εμείς αυτά εδώ? Δηλαδή εμείς δεν είμαστε απογοητευμένοι από όλο αυτό το πράγμα? Και γιατί έχουμε αποφασίσει να μην ψηφίζουμε? Υπάρχει κάποιος λόγος που δεν ψηφίζουμε. Υπάρχει επιπρόσθετος λόγος που μας κάνει να μην ψηφίζουμε. Να σας δώσω ενδεικτικά ένα νούμερο για να καταλάβετε την απέχθεια που έχει ο κόσμος. Απέχθεια λέγοντας, καταλαβαίνει, την εκλογική, γιατί δεν πιστεύει τίποτα, σε τίποτα από αυτά τα οποία ακούγονται. Και τι ακούγονται? Για να ακουστούν. Όχι ακούγονται γιατί θα γίνουν. Ούτως ή άλλως αυτό το παιχνίδι γίνεται πριν τις εκλογές για τα μετά των εκλογών.

Έτσι, αυτό νομίζω ότι είναι κατανοητό σε εσάς, αν το καταλαβαίνετε. Και γι' αυτό και το ρεκόρ αποχής, είτε η Νέα Αριστερά σκορπάνε σε πέντε ανέμους, έχω την εντύπωση ότι το ΠΑΣΟΚ θα πέσει πάλι στα επίπεδα του 5%, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν τον βλέπω καν στη Βουλή. Αυτές είναι δικές μου εκτιμήσεις, έτσι, σε πρώτη φάση. Έτσι λοιπόν, εκεί το Ιούνιο του 2023 προέκυψε και το 41% που λέμε, που του έδωσε αυτοδυναμία, διότι είχε αλλάξει τον εκλογικό νόμο. Αυτά συμβαίνουν στην Ελλαδίτσα που θέλετε εσείς να πάρετε να ψηφίσετε, για να κάνετε τι. Γιατί εδώ είναι το μεγάλο ζήτημα της κουβέντας που θα μπορούσε να προκύψει. Να πάει κάποιος να ψηφίσει, για τι πράγμα να ψηφίσει. Για πράγματα τα οποία ανακοινώνονται. Δηλαδή, ανακοινώνονται. Θα έχουμε τη μοιρασιά στο Αιγαίο, αν δεν το έχετε καταλάβει ακόμα. Αλλά τέλος πάντων. Πάμε όμως να μείνουμε στα εσωτερικά και σε ένα από τα πιο πλέγον θέματα, τα οποία είναι δύο βασικά για μένα. Το ένα είναι το να συνεχίζει κάποιος να σκοτώνει ή κάποιοι να σκοτώνουν συστηματικά τους συντρόφους τους, τις συζύγους τους, τους σύζυγούς τους, και να μην αλλάζει τίποτα σε αυτή τη χώρα. Αν ήμασταν σε μια κανονική χώρα, γιατί εγώ δεν πιστεύω ότι είμαστε σε μια κανονική χώρα, οποιοδήποτε άντρας που θα σήκωνε χέρι σε γυναίκα και το αντίθετο, οποιαδήποτε γυναίκα που θα προξενούσε το θάνατο σε έναν άντρα, θα έπρεπε να πληρούν ακριβά αυτή την έλλειψη σύνεσης. Αλλά σε μια χώρα που το μόνο που τους νοιάζει είναι οι εκτελεστές της κυβέρνησης να μαζεύουν δισεκατομμύρια για τους στόκους, να κάνουν κοινό στους στοκογλύφους ας πούμε, αυτοί εδώ βρίσκουν πεδίο δόξης λαμπρών. Δηλαδή μπορούν να κάνουν τους δολοφόνους, τους μαχαιροβγάλτες, να σκοτώνουν γυναίκες, ιδίως αδύναμες γυναίκες. Είναι τόσο δειλοί που θεωρούν μαγιά το να φέρουν αντίσταση σε μια γυναίκα και να τη δίνουν και να τη σκοτώσουν κιόλας. Κυκλοφορούν ελεύθεροι ό,τι και αν έχει προηγηθεί. Και αυτό είναι το πιο σοβαρό από όλα, κυρίες και κύριοι. Γιατί το κράτος ξέρει πάρα πολύ καλά ότι δεν θέλει να ξοδεύει ούτε σε φυλακές, ούτε σε ψυχιατρία, ούτε σε οτιδήποτε καν. Το μόνο πράγμα που τον ενδιαφέρει είναι άλλο πράγμα. Είναι να κονομάει, να σου πάρει και το σπίτι, να στο βάλει σε ενίκιο, το δικό σου σπίτι θα στο βάλει σε ενίκιο. Τώρα που πήγαμε και στο σπίτι, πάμε τώρα σε κάτι σοβαρό. Το Φεβρουάριο είχαμε βγάλει εδώ την κυρία Αριάδνη Νούκα, η οποία μας είχε πει κιόλας για την περίφημη δικαστική νίκη, όπου ο Άριος Πάγος δικαίωσε 350.000 δανειολήπτες. Έχουμε Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος. Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος. Τρεις μήνες μετά, η απόφαση δεν εφαρμόζεται. Ο νόμος Κατσέλη ψηφίστηκε το 2010, αν δεν κάνω λάθος, στην αρχή της κρίσης, ήταν προάγγελος, και όσοι δεν μπορούσαν να πληρώσουν τα δάνειά τους πήγαιναν στο ειρηνοδικείο, όπου ο δικαστής εξέταζε το εισόδημά τους. Αν κάνω λάθος τη διαδικασία, γιατί δεν την έχω κάνει εγώ, από ό,τι θυμάμαι, και υπολόγιζε τι αντέχουν να πληρώσουν και όριζε νέα μηνιαία δόση, και πάνω σε αυτή τη δόση ο νόμος προβλέπει τόκο υπολογισμένο με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου. Τα τελευταία χρόνια όμως τα δάνεια πέρασαν από τις τράπεζες σε ξένες εταιρείες, τα funds, και από εκεί ξεκινάει το πρόβλημα. Ο νόμος λέει ξεκάθαρα, ο τόκος υπολογίζεται πάνω στη δόση. Τα funds όμως υπολόγιζαν τον τόκο πάνω σε όλο το χρέος, με αποτέλεσμα μια δόση, να πάρουμε ένα νούμερο, μια δόση των 300 ας πούμε ευρώ, με τον τόκο των funds από πάνω εκτοξευόταν στα 600 ευρώ. Στις 5 Φεβρουαρίου του 26, η ολομέλεια λοιπόν του Αρίου Πάγου τι έκανε? Με 35 ψήφους έναντι 12, τώρα το 12, προσέξτε λίγο, το 12, θέλουμε να μάθουμε τα ονόματα των 12. Είναι κακό πράγμα να ρωτάει ο κόσμος ποιοι είναι οι δικαστές, ποιοι είναι αυτοί οι 40.

7 δικαστές που ήταν στην διαδικασία των δανειοληπτών. Δεν είναι κακό να μάθουμε αυτοί οι 12 και τι πρεσβεύουν. Γιατί κάτι πρέπει να πρεσβεύουν, δεν μπορεί να μην πρεσβεύουν. Να δούμε λίγο το μέχρι πού φτάνει έτσι, το σόι, όπως λέμε, μέχρι πού μπορεί να φτάνουν οι γνωριμίες μας, πού άγομαι και φέρομαι. Αλλά στην Ελλάδα βρίσκεσαι. Λοιπόν, έκρινε λοιπόν ότι η πρακτική των φανς είναι παράνομη. Ο τόκος υπολογίζεται μόνο πάνω στη δόση, όπως ορίζει ο νόμος στο παράδειγμα που σας είπα για το μηνιαίο τόκο, ο οποίος με τα 300 ευρώ, αν πάμε στην δόση σου μου του κτλ, κτλ, είναι 12 ευρώ. Άρα η δόση μου εμένα διαμορφώνεται στα 312 ευρώ. Αντί για 600 που ήταν η απόφαση των funds, η απόφαση όμως δεν εφαρμόζεται αυτόματα. Προσέξτε, αυτή η απόφαση που βγήκε το Φεβρουάριο, το είπαμε και με την κυρία Νούκα, ότι περιμένουν, λέει, να καθαρογραφεί. Τι θα πει καθαρογραφεί? Δηλαδή, αν καθαρογραφεί, θα ισχύει και μέχρι να καθαρογραφεί, δεν θα ισχύει? Και για ποιο λόγο κάνετε 3 μήνες για να την καθαρογράψετε? Υπάρχουν άλλοι λόγοι. Τα funds συνεχίζουν να ζητούν την παλιά φουσκωμένη δόση με το επιχείρημα ότι η απόφαση, όπως σας είπα, δεν έχει καθαρογραφεί ακόμη. Νομικοί, με όμικρον γιώτα, χαρακτηρίζουν αυτό το επιχείρημα έολο, και στην πράξη όμως, για να δει κάθε δανειολήπτης την μείωση, άκουσον, πρέπει να πάει να καταθέσει νέα αίτηση στο δικαστήριο μόνος του. Δηλαδή, αν δεν το κάνεις από μόνος σου, πήλε, εγώ δεν σε πληρώνω αυτά που πληρώνεις. Βγήκε η απόφαση από το δικαστήριο. Δεν πειράζει, καθαρογράψατε μετά από 30 χρόνια. Ούτε καν με νοιάζει. Θα παίρνεις αυτό που αποφασίστηκε. Πόσο ήταν 312 ευρώ που σας είπα, με το μηνιαίο τόκο, θα πηγαίνει 312. Α, αυτό θα σε πληρώσω. Έλα να πάρεις, μου όλα, έλα να πάρεις τα υπόλοιπα. Δεν μπορεί να στα πάρει τα υπόλοιπα. Και κάποια στιγμή θα πρέπει και εσείς οι 350.000 να αντισταθείτε πάνω σε αυτό το πράγμα. Σε αυτή τη λέλαπα. Λοιπόν, αυτά σε πρώτη δόση, και για τα έτσι και για τα αλλιώς. Πάμε σε κομψό και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκράπ σιδήρων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων, τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες, στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ, πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
4: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Μετρόπολης!
6: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε και συνεχίζουμε να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54.301 στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95.5 και ρόγιαγαμόρα@gmail.com. Αυτά λοιπόν για τους δανειολήπτες της υπόθεσης του νόμου Κατσέλη. Έτσι, αρκετά θεματάκια, αρκετά μηνύματα. Παιδιά, εγώ αυτό που συνιστώ, μιλώντας και με ανθρώπους οι οποίοι άγονται και φέρονται γύρω από το δικαστικό κομμάτι αυτό, μου λέει την δόση την παλιά. Όχι αυτοί που έχουν κάνει τα φαντς από τη στιγμή που περιμένουμε την καθορογραφή. Τώρα θα πει κάποιος, καλά ρε φίλε. Η απόφαση βγήκε αρχές Φλεβάρι. Δηλαδή, πόσο καιρό πρέπει να την καθορογράψουμε? Δηλαδή, άμα την καθορογράψουμε με το αριστερό το χέρι, πες ότι είσαι δεξιόχειρας. Με το αριστερό δεν θα έχει τελειώσει 3 μήνες. Και να χτυπούσει στο κομπιούτερ ένα-ένα τα γράμματα. Δεν θα είχε τελειώσει. Φυσικά υπάρχει κόντρα από την πλευρά των fans, γιατί ξέρετε πάρα πολύ καλά, έχουν πάρει χιλιάδες σπίτια. Γι' αυτό ξαφνικά βλέπεις και μια εκπληκτική έκρηξη, και δεν ξέρω τώρα αν μπορεί να συνδυαστεί αυτό με τίποτα. Με το νου μου βέβαια πάντα σκέφτομαι. Ξαφνικά και οι Έλληνες πολιτικοί και βουλευτές έχουν πάρα πολλά σπίτια. Από το πουθενά. Δηλαδή, μέσα σε 2-3 χρόνια βλέπεις ξαφνικά. Και λέω, θα είναι τυχαίο γεγονός αυτό. Απλά ξέρετε, εδώ στην Ελλάδα η καχυποψία επειδή βασιλεύει. Δεν πρέπει να είμαστε. Θα μου πείτε καχύποψη. Όχι, πρέπει να είμαστε καχύποψη. Γιατί κανένας από αυτούς δεν είναι καθαρός. Αν ήταν καθαρός, δεν θα ήταν εκεί πρώτον. Και καλύτερον, και αυτό νομίζω είναι αρκετό. Απλά, όπως είπαμε, να μπείτε στη διαδικασία αυτήν. Εγώ δεν συνιστώ να κάνετε εκ νέου προσφυγές και 1.200 για τον απλούστατο λόγο θα πληρώσετε τα μαλλιά της κεφαλής σας, αν έχετε. Και οι δικηγόροι και αυτοί θέλουν να βγάλουν κάτι της, έτσι, τι, μόνο εσείς τα βγάζετε. Και οι άλλοι, τι λέτε, αφάνσε, δεν κάνουν τίποτα και οικονομάνε. Τώρα όμως θα σφίξουν τα λουριά κατά κάποιο τρόπο, γι' αυτό και υπάρχει αυτή η αντίσταση. Περιμένουμε να δούμε. Προχωράμε. Προχωράμε γιατί αυτή η χώρα πάντοτε παράγει και κάτι για να απολαμβάνεις την μέρα σου. Είτε είναι πρωί, είτε είναι μεσημέρι, είτε είναι βράδυ. Έχω την εντύπωση ότι είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να υπάρξει, κυρίες και κύριοι φίλοι ακροατές. Λοιπόν, Γιάννη, θέλω, μάλλον όχι, δεν θέλω τέτοιο. Λοιπόν, έχει μία καταχώρηση, η οποία λέει, Γιάννη, λίγο χαμηλά το χαλί. Λοιπόν, διαβάζω εδώ, κυρίες και κύριοι, λέει, ξέχνα, λέει, το αεροπλάνο, το μέγα μετρό φέρνει την Ευρώπη στις ράγες. Σύνδεση, λέει, της Αθήνας με 40 πόλεις. Όταν δεν μπορείς εδώ να φτιάξεις τα βασικά. Το Αθήνα, Θεσσαλονίκη δηλαδή, αυτοί ονειρεύονται 40 πόλεις. Παιδιά, εντάξει, έχει καταντήσει λίγο επικίνδυνο αυτό το πράγμα, αλλά υπάρχει και κόσμος, παιδιά, συγγνώμη που θα το πω, υπάρχει κόσμος που τους πιστεύει. Και αυτό είναι το ανησυχητικό. Και τους εμπιστεύει από αφέλεια, γιατί πιστεύουν αυτά τα πράγματα. Δεν ταξιδέψανε ποτέ με τρένο, αλλά πιστεύουν ότι το τρένο, ας πούμε, θα συνδεθεί η Ευρώπη με την Αθήνα 40 πόλεις, χωρίς εσύ να έχεις το απαραίτητο δίκτυο το να μπορεί να σηκώσει κάτι τέτοιο. Τι να κάνεις, αυτά έτσι είναι. Πάντως η Ελλάδα, και δεν είναι τυχαίο που γίνεται, προσέξτε λίγο, ο Τσίπρας, την προβολή την οποία έχει, γιατί έχει και γκέλ, έτσι, είναι αυτό που λέμε ο τυφώνας ο πραγματικός. Όπου διαβάζω για την Νέα Αριστερά, 7 βουλευτές και 150 στελέχη ανακοίνωσαν την αποχώρησή τους. Διαλύεται βέβαια και η κοινοβουλευτική ομάδα. Δεν ξέρω καν ότι υπήρχε, σκεφτείτε δηλαδή. Αυτό σημαίνει κάτι για τον Τσίπρα, ότι έχει γκέλ, είναι ο δεύτερος, είναι ο νούμερο 2. Δεν είναι ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, καλά, αυτός έχει απομνημονεύσει, μάλλον έχει αποδημήσει εις κύριον. Φυσικά ούτε το ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι κάποιοι από εσάς πιστεύετε ότι υπάρχει ΠΑΣΟΚ. Ας γελάσουμε λίγο. Και στο χρονοτούλα θα πάει. Είναι μια Νέα Δημοκρατία η οποία λόγω των σκανδάλων βρίσκεται εκεί που βρίσκεται και φυσικά υπό την αιγίδα των Εβραίων και των Αμερικάνων. Τώρα, θα μου πει κάποιος, οι Αμερικάνοι προωθούν τον Τσίπρα, αλλά γιατί να τον προωθούν τον Τσίπρα οι Αμερικάνοι αφού ο Μητσοτάκης τους κάνει μια χαρά τις δουλειές? Θα σας θεωρούσα πολύ αδαείς να μου κάνατε μια τέτοια ερώτηση πραγματικά, εφόσον γνωρίζετε και το ποιόν του Τσίπρα. Τι εννοώ? Σε όσους παρακολουθείτε την ελληνική ιστορία, είναι γνωστό τη σπάση ότι η πραγματοποίηση δυσάρεστων σχεδίων για τη χώρα γίνεται από εκείνη την κυβέρνηση που θα έχει τις λιγότερο ή καθόλου λαϊκές αντιδράσεις.
Θυμάστε τι είχε πει ο Τζιάνι Ανιέλη. Είχαμε τους κομμουνιστές, λέει, για να περνάμε αυτά που δεν μπορούσαμε να περάσουμε εμείς. Έγινε πράξη, πραγματικότητα στην Ελλάδα το 2015, δύο φορές, με δύο εκλογικές και με σύμπραξη του ακροδεξιού Καμένου, έτσι, προστάτης των Αμερικάνων, μάλλον άνθρωπος των Αμερικάνων στην κυβέρνηση. Εσείς δεν καταλαβαίνετε από αυτά. Θέλω ότι φλείτε, φοράτε παροπίδες, σαν τα άλογα είστε. Δεν έχετε όμως και το μυαλό του αλόγου, μακάρι να το είχατε. Δεν είναι λοιπόν τυχαίο που τα πιο αντιλαϊκά και ανθεληνικά μέτρα που εξυπηρετούν ξένα συμφέροντα εφαρμόζονται κυρίως από τις λεγόμενες προοδευτικές κυβερνήσεις, γιατί αυτές δεν γνωρίζουν ούτε πατρίδα, ούτε έθνος, ούτε σύνορα, ούτε τίποτα. Οι Αμερικάνοι θέλουν διακαώς να μοιραστεί το Αιγαίο χωρίς να χαλάσει η διάθεση της Τουρκίας. Αυτό είναι γεγονός, έτσι. Όσο και να σας πειράζει, λυπάμαι που θα το πω, αυτό είναι το πραγματικό. Την πραγματικότητα. Αυτή την απόφαση δεν μπορεί να την πάρει καμιά κυβέρνηση της δεξιάς. Πιστεύω εγώ. Προσωπική μου άποψη. Όπως δεν θα υπέγραφε και τις πρέσπες. Απλά έχει υποτιμάσει όλο το έδαφος, όπως κάνει και τώρα ο Μητσοτάκης, και θα έρθει αύριο μεθαύριο Τσίπρα σε μια συγκυβέρνηση ενδεχομένως και θα πει: μάγκες, πιάστε τα στασίδια, ελάτε και απαυτώστε μας τα φρύδια. Να το πω έτσι κάπως καλλιτεχνικά. Όπως πολλοί γνωρίζετε, οι Αμερικάνοι ξέρουν πάρα πολύ καλά πώς να εξουσιάζουν. Και ο Τσίπρας, επειδή είναι και αμερικανοκίνητος, έχει και την προβιά της αριστεράς. Ας το πούμε έτσι. Καταλάβετε, ξέρετε τι είναι η προβιά. Φαντάζομαι. Η αριστερή της ανανεωτικής, τώρα, υπό οποιαδήποτε ονομασία, έχουν αποδείξει και έχουν αποδειχθεί ανίκανοι να διαβάσουν πολιτικές ταυτότητες στη γεωπολιτική. Έτσι, είναι ούκο λίγα τα γκάφες που έχουν κάνει, γιατί έτσι τους θέλουν να είναι γκαφαδόροι για να μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους. Ο ξένος παράγοντας ξέρει και να τους παγιδεύσει πάνω στο κόλλημα το οποίο έχουν. Και σας είπα ποιο είναι το κόλλημα το οποίο έχουν. Δεν γνωρίζουν ούτε πατρίδες, ούτε έθνη, ούτε τίποτα. Υπάρχει αυτό το σύνδρομο, πώς είναι το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, ρε παιδί μου. Έτσι λοιπόν στο πασάρουμε σήμερα. Νέα Δημοκρατία ή Τσίπρας. Δηλαδή Μητσοτάκης ή Τσίπρας. Να ξέρετε ότι αν θα πάμε στο διατάφτα θα κερδίσει ο Τσίπρας. Γιατί θέλουν οι Αμερικάνοι να περάσουν αυτό που σας είπα. Το έχω με το μυαλό. Και η διακυβέρνηση είναι ένα πολυσύνθετο εγχείρημα. Και η αριστερά πολύ αγνά και καθαρά, να το πω υποκειμενικά, για να μη λερωθεί στην διακυβέρνηση, δεν θα κάνει αυτό που θέλει η διακυβέρνηση. Να ξέρετε. Εσείς θα πιστεύετε ότι αυτό είναι για το καλό του τόπου, να βγει η Ελλάδα. Ξέρετε, αυτά τα χαζά που λένε το πρωί μέχρι το βράδυ. Και όπως πολύ καλά γνωρίζετε, το 2015, όταν αρκετοί από εμάς λέγαμε ότι με τη δίψα και κυβέρνηση εδώ και τώρα θα εξευτελιστεί και θα εξευτελιστεί η έννοια της αριστεράς από το λαό και από τους νέους. Η προηγούμενη κυβέρνηση, αν θυμάστε καλά, το Φεβρουάριο του 2015, είχε αφήσει ανοιχτή μια διαπραγμάτευση. Θυμάστε που λέγαμε, αφήστε να τελειώσει ο Σαμαράς τη δουλειά και να τελειώσει με τα μνημόνια, ώστε με τη βέβαια νίκη στις εκλογές του Νοεμβρίου να αρχίσουμε με καθαρό τοπίο και με τα λεφτά στο ταμείο. Ο λαός ήταν έτσι και αλλιώς τα κάγκελα. Υπάρχουν και γραπτά, υπάρχουν βίντεο, υπάρχουν τα πάντα. Τώρα βέβαια δεν είναι το ίδιο, αλλά ο ίδιος που κατά κάποιο τρόπο εξαπάτησε τον λαό κατά επανάληψη με διακηρύξεις, υποσχέσεις, ό,τι κάνουν όλοι. Το κάνει και ο Τσίπρας. Εγώ δεν κακίζω τον Τσίπρα. Στο είπα, σας εξήγησα από την αρχή. Ο Τσίπρας είναι ένας από αυτούς. Τσάκισε μισθούς, συντάξεις, όπως έκαναν και το πρώτο και το δεύτερο μνημόνιο. Γιατί τα κρύβουμε αυτά. Η προάγγελη του τρίτου μνημονίου ήταν το πρώτο και το δεύτερο. Η μεσαία τάξη ήταν το ξεκίνημα της διάλυσης από εκεί. Να μιλήσουμε για το μακεδονικό. Να μιλήσουμε για τις απελάσεις των Ρώσων. Δηλαδή σηκώθηκε ένα πρωί ο Τσίπρας τότε με τους Ρώσους
για τη ρήξη που είχαν με τη Μόσχα μετά την επίσκεψη που είχαν κάνει πριν διαλύσουν την αριστερά Λαφαζάνιδης και με αυτούς εδώ. Ποιος ήταν υπουργός οικονομίας, ξέρετε. Τον κακίζουν και αυτόν. Λες και αυτός θα κάνει μόνος του. Αλλά εγώ σας είπα, ο Τσίπρας έχει γκέλ. Έχει γκέλ γιατί ο κόσμος θέλει να γλιτώσει από κάτι και δεν ξέρει πώς να γλιτώσει από αυτό. Γι' αυτό και το βλέπετε ότι κάνει σήμερα πάρτι, κάνει από όπου και αν περνάει, θερίζει τους πάντες και σας είπα, εγώ δεν, επειδή δεν είμαι και πολύ των δημοσκοπήσεων, θεωρώ ότι το Πασόκ, εάν συνεχίσει έτσι, θεωρώ ότι ο Τσίπρας, παιδιά, θα κοντραριστεί στα ίσια με τη Νέα Δημοκρατία. Θα τους πάρει όλους μαζί του. Γιατί και που υπάρχει το Πασόκ δεν προσβεύει τίποτα. Με το υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ πλέον δεν πρεσβεύει τίποτα, θα διαλυθεί εγώ πιστεύω. Δεν υπάρχει μέλλον, να το πούμε έτσι ευγενικά. Έχει οικοδομηθεί όλη αυτή η εικόνα που έχουμε σήμερα, έχει οικοδομηθεί όλα αυτά τα χρόνια. Δεν είναι κάτι καινούργιο προς εμάς. Μόνο αυτός που δεν θέλει να το δει δεν το καταλαβαίνει. Εξάλλου είπαμε. Κάτι που, μια και είπαμε ότι γιατί τα θέματα είναι όλα οικονομικά, γι' αυτό σας είπα ότι θα πάνε να μοιράσουν το Αιγαίο στη μέση. Παιδιά, δεν υπάρχει τώρα. Μην αυταπατάστε ότι δεν θα γίνει κάτι τέτοιο. Ποιος αντισταθεί, όχι, σας ακούω. Περιμένω εγώ. Μέχρι πότε θέλετε να περιμένω. Πέστε μου, μέχρι πότε θέλετε να περιμένω. Ποιος πιστεύει δηλαδή ότι δεν θα γίνει αυτό το πράγμα. Οι άνθρωποι το έχουν πάρει απόφαση. Και από τη στιγμή που το πήραν απόφαση, να ξέρετε ότι το περιμένετε. Τώρα το πότε ακριβώς, στα επόμενα 4-5 χρόνια θα ξεκαθαρίσει η μπουγάδα. Αρκεί να γίνει το χατήρι της Τουρκίας. Γιατί τώρα αυτή είναι η συνέχεια της προηγούμενης και της προπροηγούμενης εβδομάδας που είχαμε την κόντρα με κάποιους από εσάς που πιστεύετε ότι εμείς είμαστε πιο δυνατοί από τους Τούρκους. Ιδίως σε αυτόν τον φίλο, τον ανώνυμο, με τα Ραφάλ. Πήραμε τους Πάτριους για να βάλουμε τα Ραφάλ. Και τρέμει ολόκληρη η Τουρκία. Άι καλά. Τι να σε πορεύει. Θα σας πω. Ο καθένας πιστεύει αυτό που θέλει πραγματικά μέχρι να δούμε τι θα γίνει. Αυτό που σας είπα όμως είναι ένα σενάριο βασικό το οποίο θα το δούμε μπροστά μας. Δεν υπάρχει πιθανότητα να μην το δούμε. Κάποιος φίλος είχε ρωτήσει, δεν ξέρω αν ήταν μήνυμα ή όχι, για το χρέος της Ελλάδος. Έψαξα να βρω σήμερα. Είναι λίγο συγκεχημένη η κατάσταση. Γιατί δεν ξέρω, υπάρχει ένα κρυφτούλι. Η κυβέρνηση, οι έμιστοι οικονομικοί αναλυτές, οι καθηγητές οικονομικών σχολών, κομματικοί, άσχετοι, παρουσιάζουν το χρέος με ομόλογα. Το μακροπρόθεσμο που είναι κοντά στα 363 δις ευρώ. Α, με τον Νίκο και με τον Νίκο είχαμε αυτό το θέμα, με το Μητσακάκη, που είναι 400 και. Ο Νίκος πιστεύει ότι είναι εκατομμύρια. Προφανώς ο Νίκος δεν το είδε καλύτερα, το δισεκατομμύριο το είδε για εκατομμύριο. Το βολεύει. Και βέβαια αποκρύπτουν το χρέος με έντοκα και ρέπος που, παιδιά, ακούστε λίγο, φτάνουν στα 43 δις ευρώ, παρακαλώ. Άρα έχουμε 363 τα επίσημα, τα οποία θέλει να παρουσιάζει η κυβέρνηση έτσι, συν τα 43, γιατί και τα έντοκα και τα ρέπος τι είναι, πιάνουν είναι, αλλονού είναι. Λοιπόν, πιάνουν τα 406 δις ευρώ. Άρα το συνολικό χρέος σε ΑΕΠ δεν είναι αυτό που παρουσιάζουν, δηλαδή το 146%, αλλά είναι το 164%, παίζουν με τον αριθμό 146-164. Παρότι το ΑΕΠ τέλος του 25 ήταν στα 250 δις ευρώ. Αν το ΑΕΠ, θα μου πεις τώρα μετά αν δεν γίνεται, εντάξει, στην οικονομία πάντα βάζεις το αν για να μπορείς να καλύψεις το μετά. Αν το ΑΕΠ ήταν όπως πριν 1-2 χρόνια 200 δις, τότε το χρέος σήμερα θα ήταν 200% του ΑΕΠ. Για εσάς που ξέρετε και 5 μαθηματικά, γιατί εμείς δεν σκαμπάζουμε τίποτα από αυτά. Λοιπόν, άρα να ξέρετε 406 για να ξέρουμε και όλα αυτά τα οποία γίνονται. Πάμε λίγο τώρα σε ένα πρόσωπο το οποίο φαντάζομαι το διαβάσατε κι εσείς. Είναι αυτός που έφαγε 136 χρόνια φυλακή, στα οποία δεν μιλάει κανένας. Είναι ο ιδιοκτήτης της Ιντελέξα, ο κύριος Ταλ Ντίλιαν, Ισραηλινός, ο οποίος έκανε δήλωση
χθες και λέει, ο οποίος είναι καταδικασμένος κιόλας πρωτόδικα για το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator, το οποίο αποτελεί και πλέον μια ευθεία βολή κατά της κυβέρνησης και της δικαστικής εξουσίας, η δήλωσή του, και ο οποίος μεταξύ άλλων είπε: «Ας είμαι σαφής, είμαστε πάροχοι τεχνολογίας, όχι μισθοφόροι. Η τεχνολογία μας χρησιμοποιείται καθημερινά για την υποστήριξη της ασφάλειας εκατομμυρίων ανθρώπων παγκοσμίως. Πολλούμε σε κρατικές υπηρεσίες σύμφωνα με όλους τους απαιτούμενους κανονισμούς, αλλά ποτέ δεν λειτουργούμε τα συστήματα για λογαριασμό τους. Δεν λειτουργήσαμε ποτέ κανένα σύστημα στην Ελλάδα». Τώρα που πάνε τα αρχεία και τα προσωπικά δεδομένα, δεν το συζητάμε αυτά, ξέρετε πολύ καλά που πάνε. Και συνεχίζει βέβαια επικαλούμενος τρεις πρώην πρωθυπουργούς. Για να καταλάβετε την μπίχλα, τη σύψη που υπάρχει, ακούστε. Συμμεριζόμαστε, λέει, την έκκληση του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά για την σύσταση μιας τέτοιας επιτροπής, στο πλαίσιο της οποίας θα ήμασταν πρόθυμοι να αναζητήσουμε δικαιοσύνη και τα αποδεικτικά στοιχεία θα δείξουν ότι δεν πράξαμε τίποτα μεμπτό. Ο ελληνικός λαός που εκπροσωπείται από διαφορετικά πολιτικά κόμματα αξίζει μια αξιόπιστη διαδικασία που μπορεί να αποκαλύψει όλη την αλήθεια, όπως είχε ζητήσει ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, αναφορικά με τη σημασία της θεσμικής διαφάνειας και της πολιτικής λογοδεσίας, καθώς και ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, με την έμφαση που δίνει στην αποκατάσταση της δημόσιας εμπιστοσύνης και του κράτους δικαίου. Αν καταλάβατε κάτι εσείς, το κατάλαβα κι εγώ. Το ελληνικό Watergate δεν έχει κλείσει, ίσως μάλιστα να είναι και ακόμα στην αρχή του. Αν θυμάστε καλά εσείς περισσότεροι, τι είναι το Watergate, ήταν με τον Nixon τότε, ο οποίος δεν είχε εξαναγκαστεί να παραιτηθεί από πρόεδρο των ΗΠΑ για την πολιτική κατασκοπία που υπήρχε, αυτό ήταν το Watergate τότε. Απλά τι είχε κάνει, πώς τον είχαν φύγει, είχε κατηγορηθεί για τη συγκάλυψη. Τυχαίο, δεν νομίζω. Αυτό βέβαια που καταγγέλει πρωτίστως ο κύριος Ντίλιαν είναι, που είναι ιδρυτής και ιδιοκτήτης εταιρείας που εμπορεύεται το κατασκοπευτικό λογισμικό, είναι η συγκάλυψη του σκανδάλου από το βαθύ κράτος που κινούσε τα νήματα στην ΕΕΠ, η οποία που περιήλθε στην πολιτική ευθύνη του νυν πρωθυπουργού με την πρώτη του απόφαση τον Ιούλιο του 19. Τα ρέστα δικά σας. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο παραπάνω. Εγώ θα έχω μέσα στο σπίτι μου τον έλεγχο της ΕΕΠ και του Predator εξ αρχής που κυβέρνησα. Και άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Όχι ρε φίλε. Σταματήστε αυτό το παραμύθι. Πολύ μεγάλο παραμύθι είναι αυτό. Το παραμύθι όμως σας αρέσει. Σας αρέσει να παραμυθιάζεστε ότι δεν το ήξερε ο πρωθυπουργός. Μα δεν το ήξερε παιδιά. Το είχε μέσα στο σπίτι του, αλλά δεν ήξερε ότι είναι μέσα στο σπίτι του το Predator. Ότι παρακολουθούσε στους συνεργάτες του οποιοδήποτε. Δεν το ήξερε. Πρέπει να τον πιστέψετε. Γι' αυτό πρέπει να τον ψηφίσετε για να το διορθώσει αυτά τα πράγματα. Δεν το καταλαβαίνετε. Πρέπει να τον ψηφίσετε ξανά. Να πάτε όλοι σύσσωμοι με όλο το 80% να πάει να ψηφίσει. Και να ξαναψηφίσει Μητσοτάκη για να μην ξαναδείτε ο ΠΚΠ. Γιατί άμα δεν ήταν ο Μητσοτάκης δεν θα βλέπατε ο ΠΚΠ. Θα πεις δεν θα βλέπαν και οι άλλοι από το ΠΚΠ το έχουν οικονομήσει. Δεν θα βλέπατε Predator. Δεν θα βλέπατε Τέμπη. Δεν θα βλέπετε το κυκλοφορεί τρένο. Δεν θα βλέπετε τους δρόμους τους ιδιώτες και να μην δουλεύουν οι δρόμοι. Να εισπράττουν χωρίς να προσφέρουν καμιά παροχή υπηρεσιών. Βλέπε Εγνατία Οδός. Βλέπε Θεσσαλονίκη Χαλάστρα. Ακούς Νίκο Ταχιάο. Μην κάνετε την παλαβή που με βάλατε εκεί την Αηδονά. Άντε να μην πω. Για περιφερειάρχη. Ταλαιπωρείται ο κόσμος παντού. Για να σας έχει ανάγκη. Για να σας έχει ανάγκη. Για να σας έχει ανάγκη. Γιατί ο κόσμος τι νομίζει ότι είναι. Ζήπα, μπορεί να είναι και μειωτικός προσδιορισμός αυτό. Αλλά είπαμε, εδώ έτσι δουλεύει το σύστημα, έτσι πρέπει να δουλέψεις και εσύ. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Είπαμε, υπάρχει πολύ μισθοφορικός στρατός και δεν ξέρω μέχρι πού φτάνει. Έχουμε και προβλήματα και με την Αλβανία. Βγήκε ο τσίφτης ο Ράμα να μας πει ότι έχει και κρατούμενος εδώ. Γιατί τους παίρνεις εσύ, κύριε εσύ, Ράμα? Πάρε αυτούς που άφησες ελεύθερους. Πάρ' τους εδώ, πάρ' τους από εδώ και βάλ' τους εκεί πέρα. Έχεις φυλακές, αν δεν έχεις να σε δώσουμε εμείς, ρε φίλε. Να σε δώσουμε εμείς, πώς θες, καμία δεκαριά χιλιάδες, πώς είναι αυτοί που είναι εδώ πέρα παραβατικοί? Αλλά προφανώς εκεί κοιτάνε άλλα πράγματα. Όπως πολύ καλά ξέρετε, ένα μεγάλο κομμάτι της Αλβανίας το έχει αγοράσει ο γιος του Τραμπ.
όπως και ένα νησάκι. Σασόν, κάπου εκεί κάπου κοντά. Έτσι. Αυτά τώρα, εγώ δεν θα σας βάλω σε αυτό το παιχνίδι. Προσέξτε λίγο ότι οι Εβραίοι έχουν πάρει και ένα κομμάτι, μάλλον ανήκει ο Σόρος, ούτως ή άλλως ανήκει η μισή Αλβανία, όπως είπαμε, στους Εβραίους. Ανήκουν τα Σκόπια στους Εβραίους. Η Βουλγαρία τα έχουν πολύ καλά με τους Εβραίους. Είναι τυχαίο που γίνονται όλα αυτά μέσα στην Ελλάδα και έξω από την Ελλάδα? Είδατε που πήγανε στη Νότια Αλβανία σε συγκεκριμένες περιοχές που υπάρχουν Έλληνες? Και όπως είπε ο Μπελέρης, ο άνθρωπος της Νέας Δημοκρατίας, ο Ευρωβουλευτής, ότι είναι βλάχοι σε καταγωγή κτλ. Τα έχετε παρακολουθήσει αυτά? Όχι, παιδιά. Θα είναι αργά, αλλά δεν πειράζει που θα είναι αργά. Εσείς σας αρέσει ούτως ή άλλως. Είστε της ήττας, όχι της νίκης. Πού να αντισταθείτε εσείς? Άρα να περιμένουμε και τα χειρότερα. Γιατί να μην τα περιμένουμε? Σάπως τι έχουμε να κερδίσουμε αν αντισταθούμε? Λοιπόν, το Μητροπολιτικό Κολέγιο με ιστορία από το 1982 είναι σήμερα το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σε συνεργασία με 4 διεκεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρει ισχυρά διεθνή πτυχία και άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Με περισσότερα από 100 προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα σπουδών σε 12 ακαδημαϊκές σχολές, καλύπτει ένα ευρύ φάσμα σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Το Μητροπολιτικό Κολέγιο στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται στην καρδιά της πόλης σε 2 ιστορικά κτίρια 6.000 τετραγωνικών μέτρων. Το πρώτο στη συμβολή των οδών Ελευθερίου Βενιζέλου 14 και Τσιμισκή, και το νέο κτίριο στην οδό Εγνατίας 46. Πάμε σε κομψό και επιστρέφουμε με ανοιχτά και τα γραμμάς.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
2: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
3: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ. Έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
4: Και στη θερμοπρόσωψη η Tetralux πρωτοπορεί.
3: Σοβάς Tetracryl από τη Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.

0: Εμένα επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ ξανά ζωντανά μαζί σας και συνεχίζουμε βεβαίως τρόπους της επικοινωνίας. 9.55 κοινό το μήνυμα στο 54.301 στο Facebook στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95.5 και ώρα για καμόρο παπάκι gmail.com 2310-90-90-90 στη διακριτική σε ευχέρεια για να επικοινωνήσετε κυρίες και κύριοι. Τώρα λέει ο 552 μιλάει για τους μασόνους. Εντάξει. Okay, τώρα αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα. Μου είχε πει τις προάλλες ένας γνωστός από πού μπορείς να καταλάβεις ότι η μασονία λέει βρίσκεται σε κάθε μέρος. Λέω πώς μπορείς να το καταλάβεις. Έχει το μάτι, έχει το διαβήτη. Τι έχει ρε παιδί μου, έχει ξέρεις και το, αυτό που υπάρχει που κάνουμε τα χέρια που κάνουμε κτλ. Λέει όχι. Άλλο είναι το εκπληκτικό της υπόθεσης. Υπάρχει μια φωτογραφία λέει την οποία την είχα δει όταν ο Σρόιτερ είχε κάνει την εκπομπή για τη Μεγάλη Στοά. Δεν ξέρω αν την θυμάστε. Έτσι τότε. Και φυσικά είναι λίγο σύνθετη η όλη αυτή η ιστορία με τη Μεγάλη Στοά, όπου τουλάχιστον για την ιστορία, για κάτι το οποίο ξέρω 100%, η Μεγάλη Στοά της Αγγλίας είναι η πρώτη μασονική στοά που δημιουργήθηκε παγκοσμίως το 1700 τόσο, αρχές του 1700. Να ξέρω. Αυτό είναι κάτι το οποίο το ξέρω 100%. Λοιπόν, τώρα είναι μεγάλη κουβέντα. Απλά θέλω να βλέπετε το έδαφος. Δεν είναι μόνο το μάτι, μπορεί να μην βλέπετε ούτε το μάτι, ξέρετε, η Λουμινάτη που έχει χρησιμοποιηθεί ως επιτοπλίστων κατά κάποιο τρόπο. Ο διαφύτης και όλα αυτά εδώ, ξέρετε, φοράνε κάτι, ξέρω εγώ, χαϊμαλιά να το πω. Αυτό όμως που μπορείτε να παρακολουθήσετε, γιατί σας είπα, δείτε το ενδεικτικά αυτό, σε εκείνο το ντοκιμαντέρ που έκανε με την Μεγάλη Στοά ο κύριο Στρόιτερ, όπου δεν αναφέρθηκε ούτε ένας πολιτικός ποιοι είναι μέσα, λες και δεν ξέρουμε ποιοι είναι μέσα, κάνουμε τους ότι δεν ξέρουμε, όπως και η Εκκλησία και κάποιοι της Εκκλησίας είναι μέσα στη Μασονία. Λοιπόν, θα δείτε όχι μόνο αυτό, θα σου πω τώρα για να καταλάβει και ο κόσμος. Σκάκι παίζετε? Παίζετε, φαντάζομαι. Θα μου πεις τώρα τη σχέση έχει το σκάκι. Λοιπόν, το έδαφος, το πάτωμα, είναι άσπρο και μαύρο. Πώς είναι η σκακιέρα, ρε παιδί μου? Είναι στο κίτρινο, στο μπέζ. Στο ασπρόμαυρο. Όπου ασπρόμαυρο, να ξέρετε ότι εκεί υπάρχει μασονία. Έτσι, αυτά τα λένε αυτοί, δεν τα λέω εγώ. Έτσι, εγώ αναπαράγω αυτό το πράγμα, το οποίο είδαμε κιόλας, γι' αυτό και σας επικαλέστηκα το ρεπορτάζ του Α, όπου στην κεντρική μεγάλη σάλα κάτω το δεν έχουν χαλιά, έχουν αυτό το ασπρόμαυρο. Όπου δείτε ασπρόμαυρο να είστε λίγο ψηλιασμένοι. Αλλά δεν είναι και κακό πράγμα, έτσι μπορεί να θέλετε να γίνετε και εσείς αύριο μεθαύριο μασόνοι, έτσι να είστε και εσείς έτσι χρήσιμοι ηλίθιοι ενός συστήματος οι οποίοι είναι απέναντι και στο χριστιανισμό, υπηρετούν τον Ιουδαϊσμό και ούτω καθεξής. Ακόμα έχει να κάνει και με τους Ιαχωβάδες. Έχει να κάνει και με το Γιαχβέ, έχει να κάνει και με τις αναφορές και με τις αναγωγές και χιλιαδύο. Δεν βγάζει άκρη από αυτό το πράγμα. Λοιπόν, καλά, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Τώρα δεν χάνεται. Άμα μπεις, να ξέρεις ότι δύσκολα θα βγεις. Έτσι, γιατί είσαι όμοιρος κάποιων καταστάσεων. Λοιπόν, πάμε στους φίλους με Σίτελα Πατρί. Πάμε στον πρώτο φίλο. Παρακαλώ.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Κύριε Πασχάλη, υπάρχει περίπτωση, αν ξέρει κάποιος να μας πει τέλος πάντων, αν καθαρογραφτεί τελικά η απόφαση του δικαστηρίου για τους στόκους της κάθε δόσης, ναι, ας πούμε, του Δανειολίπη, έτσι, ναι, ναι, όχι όλο του Γεφάλαιο τελικά, και τελικά θα ισχύσει αυτό, μπορεί να ζητήσει ο Δανειολίπης να του επιστραφούν πίσω τα χρήματα που έχει δώσει όλα αυτά τα χρόνια στα πανωτόκια?
0: Ατομικά νομίζω πως όχι. Δεν θα έπρεπε δηλαδή να γίνει όπως έγινε τώρα σε αυτή την περίπτωση, να πάνε όλοι μαζί και να πάνε να ζητήσουν, που κανονικά θα έπρεπε αυτόματα με αυτή την απόφαση, εφόσον έχουμε μια επικύρωση της πρωτόδικης ιστορίας, αυτόματα όλα αυτά τα λεφτά να επιστρέψουν πίσω.
1: Βέβαια, ναι, γι' αυτό.
0: Θα έπρεπε.
1: Θα έπρεπε, βέβαια.
0: Ή αλλά τουλάχιστον να αφαιρεθούν από το συνολικό ποσό, εφόσον δεν υπάρχει δυνατότητα μετρητών.
1: Έτσι ακριβώς. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Καλό ξημερώμα.
0: Επίσης. Παρακαλώ.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Καλησπέρα κύριε Πασχάλη.
0: Καλησπέρα κύριε Αγκούλα. Άνοιξε λίγο.
2: Παρεμπιπτόντως, θα αναφερθώ λίγο σε αυτό που ανέφερε ο προηγούμενος ακροατής, αν και δεν σχολιάζω.
0: Ναι.
2: Θα υπάρχει ρύθμιση για αυτά τα οποία ευδόθησαν παραπάνω. Σύμφωνα με την απόφαση του Αρίου Πάου.
0: Τι λέει, ότι.
2: Ότι όσοι δώσα παραπάνω και τώρα μειώθηκε το ποσό,
0: ναι,
2: αυτά τα επιπλέον, τα οποία δεν έπρεπε να τα δώσουν, θα τα πάρουν πίσω με κάποιο τρόπο.
0: Με κάποιο τρόπο. Ναι, δεν λέει, λένε τον τρόπο όμως.
2: Ή θα υπολογιστούν
0: στις επόμενες δόσεις.
2: Ναι. Κάτι θα γίνει πάντως.
0: Δόσεις ή θεοδόσεις. Γεια χαραντάν.
2: Η κυβέρνηση δεν θα αφήσει κανέναν Έλληνα πολίτη αβοήθητο. Σε όποιο πεδίο μάχης έχασε ο πολίτης. Αναφερθήκατε κύριε Πασχάλη μου για...
0: Συγγνώμη, μισό λεπτό, μην συνεχίσετε λίγο, πριν συνεχίσετε μάλλον. Δεν είναι λίγο, να μην το χαρακτηρίσω αυτό που λέτε, ότι η κυβέρνηση θα βοηθήσει όταν η ίδια κυβέρνηση έκανε πλάτες παράνομα και παράτυπα, θα μου πεις δεν είναι η πρώτη φορά, σε όλους αυτούς εδώ πέρα που κάνανε τις δόσεις, τις διπλασιάσανε και να κονομάνε τα φαντς, τα οποία ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι μπορούν να βρίσκονται και πολιτικοί και πολιτικά πρόσωπα, ακόμα και υπουργοί.
2: Δεν είναι βεβαιωμένο ότι...
0: Και ήταν όταν βεβαιωθήκαν και άλλα σκάνδαλα πώς λειτουργήσε συγκαλυπτικά η κυβέρνηση. Γι' αυτό το ρωτάω.
2: Σίγουρο ότι εμπλέκεται η κυβέρνηση.
0: Δεν είναι σίγουρο. Δεν είναι σίγουρο, είπατε, ή είναι σίγουρο.
2: Δεν είναι σίγουρο ότι εμπλέκεται. Αχα. Δεν είναι σίγουρο κατά την ταπεινή μου άποψη, εντάξει.
0: Ναι, όχι, απλά τις εντολές ποιος τις δίνει, εντάξει. Εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας. Τις εντολές... Για όλα αυτά δεν τα οποία ξέρω. Γίνονται, ποιος τις δίνει.
2: Τις εντολές έδωσε ο κύριος Πρωθυπουργός για να υπάρξει ρύθμιση των άδικων χρεών, τις οποίες υπέστησαν.
0: Δεν είναι έτσι, κυρία Γιαγκούλα. Μάλλον έχετε χάσει ένα κεφάλαιο. Στα δικαστήρια πήγε ο κόσμος. Δεν έδωσε καμιά. Ο Μητσοτάκης δεν έκανε τίποτα.
2: Όχι, ο Μητσοτάκης έδωσε εντολή να διερευνηθεί το θέμα εις βάθος.
0: Ο Μητσοτάκης αποσιώπησε την παράτυπη αύξηση την οποία υποχρεωθήκαν όλοι αυτοί εδώ.
2: Με εντολή δική του, εγώ πιστεύω ότι δόθη με εντολή δική του.
0: Ναι, διπλασιαστήκανε στα φαντς οι τέτοιες, οι δόσεις.
2: Θα τα πάρουν πίσω. Δεν μην ξεχνάτε.
0: Θα τα δούμε, θα δώσει από την τσέπη του, ρε ο Μητσοτάκης.
2: Κάποιος υπουργός επί ΣΥΡΙΖΑ, να μην αναφέρω το όνομά του.
0: Γιατί
2: το
0: κακό είναι.
2: Ο Παπαδημούλης, το κοράκι των Δημοκρατιών.
0: Ναι.
2: Εντάξει, κανένας δημοκράτης υπουργός,
0: ναι,
2: είτε εξέχου πρόσωπο της κυβέρνησης, δεν συμμετέχει σε αυτού του είδους διαδικασίες.
0: Είναι παράνομο.
2: Ορίστε.
0: Είναι παράνομο.
2: Βέβαια είναι παράνομο. Εάν συμμετέχει.
0: Γιατί τον καταδίκασε ο Μητσοτάκης.
2: Ο Μητσοτάκης τα πάντα θα βγουν, κύριε Πασχάλη.
0: Όχι, δεν μου απαντάτε. Έχει 10 χρόνια αυτή η ιστορία με τους πληστηριασμούς. Πέστε μου, γιατί δεν έκανε κάτι η κυβέρνηση.
2: Όπως και το ΠΚΠ.
0: Όπως και τον νόμο Κατρούγκαλου, ας πούμε, που επικοδόμησε τον κύριο Κατρούγκαλο και τον έστειλε σε επιτροπή. Μια χαρά, δηλαδή τον αναβάθμισε κιόλας τον κύριο Κατρούγκαλο.
2: Κύριε Πασχάλη μου, δίνονται...
0: Αλλά έβγαινε και έλεγε ψέματα, ας πούμε, ότι θα καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου. Ψεύτης είναι και πολιτικός ψεύτης είναι ο Μητσοτάκης, έτσι.
2: Εν μέρη δικαιώνει τους πολίτες σιγά-σιγά.
0: Ποιος δικαιώνεται?
2: Εν μέρη δικαιώνει τους πολίτες με τον νόμο Κατρούγκαλου και με άλλους παράνομους νόμους οι οποίοι ήταν
0: πάνω
2: των πολιτών. Θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα άλλο θέμα που αναφέρω στην αρχή, ότι για το θέμα της μόρφωσης.
0: Ναι.
2: Τη ζωή για να πετύχει κάποιος δεν χρειάζεται μόνο η μόρφωση, χρειάζεται και τύχη. Γιατί όπως εξελίσσεται η πάουσα κατάσταση, η τύχη παίζει βασικό ρόλο στη ζωή ενός ανθρώπου. Εγώ να σας αναφέρω ένα απλό παράδειγμα, χωρίς να θέλω να... Εγώ το δημοτικό με το μέσο το έβγαλα.

0: είτε όχι. Καμιά κυβέρνηση δεν έχει αφήσει δικό της παιδί στη μοίρα του. Και ο Μητσοτάκης, επειδή θεωρεί όλα τα παιδιά του ελληνικού λαού δικά του παιδιά, να τα βοηθήσει. Και όπως φαίνεται, η βοήθεια αυτή παρέχεται με κάθε τρόπο. Κύριε Πασχάλη, δεν θα ήθελα να ευχαριστώ όλο τον χρόνο σας. Ευχαριστώ που με ακούσατε.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Διαστόματος Λοδέρδου, κύριε Γιαγκούλα, τώρα μια και κλείσατε, δεν το προλάβαμε.
0: Ναι.
1: Δεν κλείσατε, ωραία. Πώς βλέπετε ότι αθώνεται το ένας πίσω από τον άλλον για την υπόθεση ο ΠΚΠ?
0: Αν δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι
1: δεν υπάρχουν. Και τα λεφτά που πήγανε.
0: Τα λεφτά αυτοί που τα πήρανε, ναι, οι αγρότες, θα τα πιστέψουν πίσω.
1: Πώς τα πήραν οι αγρότες, από πού τα πήραν τα λεφτά?
0: Τόσα χρόνια ποιοι τα πέραν, κύριε Πασχάλη, με παράνομες διαδικασίες.
1: Ποιος τις έκανε αυτές τις διαδικασίες?
0: Κάποια άτομα τα οποία μπλέκονται στην ηγεσία του ΠΚΠ. Ίσως να ήταν και της κυβέρνησης.
1: Μόνοι τους. Όχι.
0: Δεν πιστεύω ο αξιοπρεπέστατος κύριος Μητσοτάκης να έδωσε εντολή να είπε κάτι παρανομίες.
1: Όχι, βρετή. Ούτε στον Αυγενάκη στην Κρήτη, ούτε τίποτα. Όχι, βέβαια.
0: Αυτοί όλοι ελέγχθησαν από τη Βουλή Απειλάγησα, γιατί δεν υπήρχε κατηγορητήριο εις βάρος τους. Και να είστε σίγουροι ότι όλα τα σκάνδαλα τα οποία ξεσπάνε και εκδηλώνονται επί Νέας Δημοκρατίας, όλα οδηγούνται στη δικαιοσύνη. Αυτός ο οποίος ευθύνεται θα τιμωρηθεί. Γιατί τηρεί κατά γράμμα ο Μητσοτάκης αυτό που του είπε ο συγχωρεμένος ο πατέρας του. Αγόρι μου, όταν γίνεις κυβερνήτης Ελλάδος, με κυβερνάς με πίστη και πάνω απ' όλα με τιμιότητα. Δεν θα δεχτείς αδικία εις βάρος κανενός Έλληνα πολίτη. Και το τηρεί κατά γράμμα, εγώ από ό,τι βλέπω, και είμαι βέβαιος ότι στις επόμενες εκλογές και αυτοί που τον υβρίζουν σήμερα, να είστε σίγουροι, θα τον ψηφίσουν, κύριε Πασχαλή. Γιατί δεν υπάρχει άλλος, είναι ο καλύτερος, είναι ο μόνος που δείχνει το φως προς την αισιοδοξία, την αξιοπρέπεια και πάνω απ' όλα προς τη γαλήνη και στην ποινιότητα. Η ζωή μας δίνει δύο δρόμους. Ο ένας είναι ο δρόμος της συμφοράς, της μαυρίλας, που οδηγεί σε έναν γκρεμό. Το άλλος ο δρόμος είναι της ευημερίας, της αγάπης, της ομορφιάς, της αξιοπρέπειας και πάνω απ' όλα της έντιμης ζωής. Σε αυτόν τον δρόμο ειδείτε, στο θρόνο επάνω.
1: Θα ζητούσε, εντάξει, καλά είναι αυτά. Θα ζητήσει ο κ. Μητσοτάκης να πάει στην τακτική δικαιοσύνη υπόθεση ΠΚΠ? Γιατί εσείς τώρα αθωώνεστε μεταξύ σας.
0: Όχι, δεν αθωώνεται.
1: Στη Βουλή αθωώνεται. Πού θέλετε? Τι, πού είναι?
0: Τι, αν δεν υπάρχει κατηγορητήριο, γιατί
1: αθωώνεται. Η Βουλή ποια είναι για να κρίνει αν υπάρχει κατηγορητήριο ή όχι?
0: Είναι άτομα άμεμπτα, άτομα οι οποίοι βάζουν κάτω τον νόμο, ναι, και πάνω απ' όλα βάζουν το συμφέρον του πολίτη. Όταν δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι κάποιος είναι κατηγορούμενος ότι έπρεξε κάποια αδικία εις βάρος του κράτους, δεν νομίζω, είναι άδικο να τον κατηγορήσουν. Έτσι πιστεύω.
1: Ωραία, ευχαριστώ πολύ.
0: Καλό σας βράδυ, κύριε.
1: Καλό βράδυ, κύριε Γιαγκούλα, να είστε καλά. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: 5 δευτερόλεπτα για το τελευταίο που είπε ο Φίλτατος και η Υγεία, που είπε, που λέμε για άτομα που βάζουν κάτω τον νόμο. Πώς λέει ένας άνθρωπος που σέβεται τον εαυτό του και έχει στοιχειώδη λογική, δεν έχει πάθει λοβοτομή, και κάποιοι που θέλουν να καλύψουν αυτόν που έκανε κάποιον πριν 10 χρόνια να ψηφίσουν ένα νόμο που να τροποποιεί τον τρόπο που θα αντιμετωπιστεί δικαστικά? Ας μας πούν οι πολίτες που βγαίνουν και παίρνουν τηλέφωνα πώς λέγεται αυτό με την απλή κοινή λογική? Όταν είσαι ελεύθερος άνθρωπος, χωρίς παροπίδες, έχεις διατηρήσει την αξιοπρέπειά σου και δεν έχεις σκύψει και δεν έχεις χτυπήσει πόρτα βουλευτικού γραφείου. Ας μας πούν αν δεν λέγεται αυτό κοινοβουλευτική χούντα, ας μας πούνε πώς λέγεται.
1: Και
2: τώρα κάτι άλλο που είπατε για σχετικά με την Τουρκία.
1: Ναι.
2: Αν θέλουν κάποιοι να κάνουν κάτι με την πένα, επειδή το πρώτο που κάνουν είναι να ταΐσουν και να ενισχύσουν την ιτοπάθεια και τη μυρολατρεία. Θα προσπαθήσουμε να μιλήσουμε αντικειμενικά. Κάποιοι τουλάχιστον να βγουν που υπηρετήσαν τουλάχιστον στις στοιχειωδώς μάχημες μονάδες. Κανείς δεν λέει ότι είμαστε υπερδύναμοι. Αλλά υπάρχουν κάποιοι κανόνες. Σε μια σύγκρουση δεν είναι εγώ έχω 100 αεροπλάνα, εσύ έχεις 200, άρα με κερδίζεις. Το πρώτο σε μια υποτιθέμενη σύγκρουση είναι αν κάνεις επίθεση ή άμυνα. Και το πρώτο που μαθαίνεις όποιος υπηρετήσει σε στοιχειωδώς μάχημη μονάδα είναι ότι πάντα ο επιτιθέμενος πρέπει να έχει πλεονέκτημα τουλάχιστον 10-1 σε προσωπικό όταν υπάρχει στο περίπου ο ίδιος εξοπλισμός. και οι αριθμοί

0: σε προσωπικό όσο περνούν τα χρόνια παίζουν πολύ μικρό ρόλο. Πρώτον, αυτό δεν σημαίνει ότι είμαστε, ότι θα τους κάνουμε 3-2. Αλλά πρέπει να βάζουμε τις παραμέτρους. Αν η Τουρκία χωρίς μεγάλες απώλειες πίστευε ή μπορούσε να κάνει κάτι στην Ελλάδα, θα το έκανε. Όσο κι αν υπονομεύουν και υποθηκεύουν την αμυντική ικανότητα, ακόμα είναι σε καλό επίπεδο. Και το μεγαλύτερο πρόβλημα της Τουρκίας, αν και όταν κάνει κάτι, δεν είναι το τι θα αντιμετωπίσει και τι απώλειες θα έχει. Γι' αυτό και θέλει να τα πάρει με την πένα. Δεν είναι βλάκες. Το μεγαλύτερο πρόβλημα της Τουρκίας είναι πώς θα αντιδράσουν κάποιοι που δεν ξέρει την αντίδρασή τους. Και να μην προλάβεις και μας πεις Ρωσολάγνους. Τη Ρωσία, γι' αυτό τη λέμε. Δεν αγαπάμε ούτε τη Ρωσία, ούτε τους κομμουνιστές, ούτε τον Πούτιν. Η μόνη χώρα που παραδοσιακά έχει αντιπαρατεθεί με τον εχθρό μας, τον ιστορικό εχθρό μας, ένοπλα και μάχημα, είναι η Ρωσία.
1: Αλήθεια, άκουγα, καλά, ο κύριος που μίλησε πιο μπροστά, ένας συγκροτημένος άνθρωπος, ο οποίος ξέρει τι λέει και τι πιστεύει. Ακούγοντας τον κύριο Γιανκούλα, πραγματικά λέω, αυτός ο άνθρωπος ζει σε άλλη χώρα. Δεν ζει εδώ. Παρεπιπτόντως να σας πω ότι εμείς από αρχής με τη Νέα Δημοκρατία ήμασταν. Όσο για αυτό που είπε ότι ο Μητσοτάκης βοηθάει επί Πασόκ, εμένα προσωπικά με βοήθησε το Πασόκ και όχι η Νέα Δημοκρατία. Τι είναι αυτά που λέει ο άνθρωπος? Είναι δηλαδή αυτός υπερασπίζεται την κυβέρνηση περισσότερο και από αυτούς οι οποίοι διοικούν.
2: Η άποψή του. Αυτό. Δεν μπορούμε να κάνουμε να το απογορεύσουμε.
1: Ναι, είναι η άποψή του, αλλά...
2: Αλλά τι?
1: Αλήθεια, κάνει
2: η δικιά σας η άποψη, τα τεκτενόμενα ποια είναι όμως? Όχι ο κύριος Γιαγκούλας. Ο
1: κύριος Γιαγκούλας είναι... πρέπει να είναι η δική
2: ο κύριος Γιαγκούλας είναι ένας από τους 2 εκατομμύρια που ψήφισαν η Νέα Δημοκρατία. Δεν καταλαβαίνω.
1: Ναι, βέβαια, γιατί ήταν οι μόνοι που πήγανε και ψηφίσανε. Γιατί οι άλλοι δεν πήγανε να κάνουν μπάνιο.
2: Και οι άλλοι να πάνε πάλι Νέα Δημοκρατία θα βγει. Αυτό δεν είναι νομίζω. Και ο κύριος Γιαγκούλας το είπε αυτό, δεν είπα εγώ.
1: Ναι, καλά, ο κύριος Γιαγκούλας.
2: Έτσι θα γίνει. Και έτσι γίνεται που λέει ο λόγος.
1: Απίστευτο.
2: Λόγος αληθινό.
1: Και όμως αληθινό.
2: Ναι.
1: Όχι ότι οι άλλοι είναι καλύτεροι. Όλοι στο ίδιο καζάνι βράζουν. Εγώ ήμουν επί 35 έτη υπεύθυνη λογιστηρίων ανωνύμων εταιριών και είχα να κάνω με τις εταιρείες, με την εφορία των ανωνύμων, με διευθυντές τραπεζών, εφοριών και τέτοια.
2: Ωραία.
1: Όλοι τα ίδια πράγματα κάνανε. Απλά τώρα πια βγαίνουν όλα στη φόρα. Δεν κρύβεται τίποτα. Αλλά βγαίνουν στη φόρα, αλλά δεν υπάρχουν λύσεις. Λυπάμαι πάρα πολύ.
2: Λύσεις υπάρχουν, δεν υιοθετούνται όμως. Αυτό είναι το θέμα.
1: Ναι, ακριβώς. Υπάρχουν νόμοι οι οποίοι δεν εφαρμόζονται τελικά.
2: Τώρα, όταν γίνεται αυτό το πράγμα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, παράδειγμα, ότι αποφασίζει η Βουλή αν είμαι εγώ, δηλαδή ο βουλευτής, αν είμαι εγώ ένοχος ή όχι, τώρα, αυτό αν είναι δημοκρατία, ας πάτε να ψηφίσετε όλοι μαζί τώρα. Όλοι μαζί για να σας πούνε με τα δύο χέρια να σας μουντζώσουν, όχι με το ένα. Γιατί τώρα.
1: Κοινοβουλευτική χούντα, όπως το είπε προηγούμενος.
2: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Ναι, κοινοβουλευτική χούντα. Σήμερα δεν ξέρω αν ακούσατε αυτό ο Κίλιανο που βγήκε.
2: Το είπα κιόλας. Ο άνθρωπος είπε ότι το στήσαν αυτοί, όχι εμείς. Εμείς δώσαμε το λογισμικό.
1: Και προσπαθούν τώρα να τον βγάλουν αυτόν ένοχο, ο οποίος φυσικά Εβραίος και καλός δεν υπάρχει, δεν το συζητάω. Αλλά όχι ότι και αυτοί είναι άμαντοι αυτινό. Ή ότι δεν το κάνανε.
2: Δεν φταίει αυτός.
1: Αλλά εν πάση περιπτώσει τελικά τίποτα δεν θα αποδειχθεί. Ούτε με τα τέμπη, ούτε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ούτε με τίποτα.
2: Διαφάνεια. Ούτε με υπάρχει διαφάνεια γι' αυτό.
1: Δεν υπάρχει καμία διαφάνεια. Και ούτε θα υπάρχει στην Ελλάδα. Αυτοί είμαστε, αυτοί μας αξίζουν να μας κυβερνάνε.
2: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά, καλό βράδυ.
2: Καλά, καλό βράδυ. Παρακαλώ.
3: Ναι, εγώ είμαι.
2: Ναι, εσείς είστε.
3: Γιάννης Χόνη.
2: Hello, Johnny. Honey. Honey, Johnny, honey.
3: All right.
2: Hello, honey. What's up, man?
3: Λοιπόν, δεν μπορώ. Θα σκάσω.
2: Σκάσε να ησυχάσουμε.
3: θα δώσω όλα τώρα. Μέσα μου βράζω σαν καζάνι, έτοιμο να βγάλει απόσταξη. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, πραγματικά μέσα από την καρδιά μου, γιατί ο κύριος Γιαγκούλας ανέδειξε ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό και σημαντικό. Ανέδειξε το μέσο όρο ψηφοφόρων. Δεν βάζω τον εαυτό μου στη θέση του, όχι μάλλον ψέματα. Δεν θα πω τι είναι αυτό, θα βάλω εγώ τον εαυτό μου στη θέση του. Εγώ σαν παιδί,

0: ανεπρόκοπος, για μένα μιλάω πάντα, ο οποίος ας πούμε δεν είχα στο ίδιο, δεν τα πήγαινα καλά στο διάδοσμα. Δε. Λοιπόν, ξαφνικά να πούμε, έρχεται ο κυρίος μου και μου λέει, ράδο ρε ανεπρόκοπε, εσύ δεν έχεις τον ήλιο μοίρα. Θα σε βολέψω εγώ γιατί αυτό, αλλά κοίταξε να δεις, θέλω αυτό, αυτό και αυτό. Και ξαφνικά βρέθηκα σε μια θεσούλα, πήρα και τα φραγκάκια μου, πήρα και τη συνταξάρα μου χωρίς να, γιατί αλλιώς δεν θα είχα στον ήλιο μοίρα. Και τελείωσε το θέμα. Τόσο απλά. Να κάπως έτσι δημιουργούνται τα πράγματα, εσύ Πασχάλη. Και μιλάω για μένα. Μου ανέδειξε πραγματικά, τον ευχαριστώ πάρα πολύ, που τουλάχιστον έβγαλε στη φόρα αυτό που είναι ο καθένας. Ο μέσος ως ψηφοφόρων των Ελλήνων. Εγώ δεν είμαι για τίποτα. Δεν αξίζω τίποτα. Εγώ για μένα μιλάω. Δεν είμαι για τίποτα. Δεν είμαι εγώ για δουλειά, δεν είμαι για τίποτα. Και με βολεύει να πούμε ο Χ, Ψ και ο Μέγα, βολεύομαι, αλλά έχω όμως την υποχρέωση μετά γιατί είμαι υποχρεωμένος. Οπότε, τι κάθομαι και κάνω, παίρνω και μια συνταξούλα, μια χαρά εγώ ο Γιάννης, ο Μελισσοκόμος, και πολύ απλά, όμορφα και ωραία, απλά και τρελίτσα, εγώ ο Γιάννης, έτσι, που υπήρχε το κομματικό, το αυτό, το κομματόσκυλο που είμαι εγώ ο Γιάννης, να με κάνει αυτό που είμαι. Και τώρα βγαίνω και πουλάω τρελίτσα και παίρνω και τη συνταξούλα μου και άντε να πούμε να πάνε να μαμηθείτε όλοι σας. Απλά όμορφα και ωραία. Την αγάπη μου.
1: Ευχαριστούμε πολύ κύριε Γιάννη μας. Ευχαριστούμε Χάνη.
0: Έσκασα.
1: Έγινε Χάνη. Οκ Χάνη. Παρακαλώ.
2: Εμπρός.
1: Και πρόλογο μην τρως.
2: Καλησπέρα σας.
1: Πού είσαι σκυλή του ευός μου.
2: Γαβ γαβ. Πολιτισμένα γαβγαβ, έτσι, όχι με οι αρχές.
1: Πού ζουν χερί και τέτοια.
2: Περιέργειες. Μπράβο, ναι. Λοιπόν, Πασχάλη, εγώ θα διαφωνήσω μαζί σου για το θέμα του παιδιού που είπε αυτά που είπε τέλος πάντων. Εγώ, αν ήταν δικό μου παιδί, δεν θα ήμουν καθόλου περήφανος. Δεν ξέρω εσύ αν ήθελες το παιδί σου να βγει στο Πανελλήνιο και να πει τέτοια πράγματα, ας πούμε, στην πρώτη κάμερα που βρήκε μπροστά του, έτσι, σε εξετάσεις που πήγε αδιάβαρστος, πήγε απλά για να δώσει το παρόν και να πει ρε παιδί μου ότι το αφήγημά του η Ελλάδα δεν είναι καλή, μας κυβερνάνε βιαστές και δολοφόνοι. Καταρχάς, αν πάρω εγώ τηλέφωνο και πω μας κυβερνάνε βιαστές και δολοφόνοι, δεν θα με κόψεις, θα με κόψεις. Θα με πεις, χαλήφι σε προστατεύω, σε κόβω γιατί το αυτό και τα λοιπά και δεν μπορείς να το αποδείξεις και αυτό και εκείνο. Πρώτον. Δεύτερον, τόσοι έτσι, τι να πω, λείπει απέχθεια για το σύστημα που προσπάθησα να το αλλάξω και δεν τα κατάφερα. Πότε προσπάθησες να αλλάξεις το σύστημα, ρε φίλε, εσύ και δεν τα κατάφερες, ας πούμε. Ακόμα 18 χρόνων είσαι τώρα, βγήκες από τα αυγό, ας πούμε, πότε προσπάθησες να το αλλάξεις και δεν τα κατάφερες. Είσαι σε ένα ΕΠΑΛ που για ένα μέσο μαθητή, και το έχω ξαναπεί εγώ, όπως είναι η πλειοψηφία των μαθητών, εκτός αν τα παιδιά μας, ας πούμε, στοχεύουν κάπου πολύ ψηλά. Θέλω να γίνουν, ξέρω εγώ, αυτό που λέγαμε παλιά, γιατροί, δικηγόροι, κάποιες οικονομικές επιστήμες, κάποιες ανώτερες σχολές, σωμάτων ασφαλείας κτλ. Είναι μια πολύ καλή λύση. Δηλαδή είσαι σε ένα ΕΠΑΛ. Δεν σου λέω, πήγες να δώσεις πανελλήνιες, οκ, okay, αλλά είχες τόσες δυνατότητες. Πάρε μια ειδικότητα εκεί πέρα μέσα, βγάλε αυτή την ειδικότητα, κάνε τη μαθητεία σου, βγες στην αγορά που η Ελλάδα είναι στεγνή αυτά τα χρόνια από τέτοιες αγορές, δηλαδή από μαστόρια, από τεχνίτες, δηλαδή, μου το ξέρεις πολύ καλά και σε αυτό. Είναι στεγνή η Ελλάδα, χρειάζεται τέτοια παιδιά, ας πούμε, και άσε το εξωτερικό και θα, η Ελλάδα μας διώχνει προς τα έξω και αυτά τα, δεν ξέρω, ας πούμε, πώς να τα χαρακτηρίσω. Πολύ απογοητευτικά, δηλαδή, πότε πρόλαβε και απογοητεύτηκε, δεν ξέρω, τι είδε γύρω του. Δεν ξέρω.
1: Θα μπορούσαν να τον ρωτήσουν, ας πούμε, αυτά που ρωτάς εσύ που λες τώρα, θα μπορούσαν να το ρωτήσει και η ΕΡΤ, ας πούμε. Αλλά δεν μπαίνουν σε μια τέτοια διαδικασία συζήτησης, γιατί και αυτοί που δεν έχουν και το ανάλογο background για να κάνουν μια τέτοια κουβέντα. Γιατί και αυτοί οι αντιματζίδες είναι,
2: χαλήφη
1: μου.
2: Ναι, ναι. Η πρώτη κουβέντα που βγαίνει η Πανελλήνια και λέει, εγώ έγραψα ότι μας κεβράζει βιαστές και δολοφόνοι.
1: Δεν είναι η πρώτη κουβέντα. Υπάρχει και άλλο πριν, δεν ξέρω αν το είδες. Που είναι μεγαλύτερο το κομμάτι από αυτό και καταλήγει σε αυτό. Αλλά θα μπορούσε κάλλιστα να το ρωτήσει, ρε φίλε, εκεί την ώρα, ας πούμε, που το λέει, προσπάθησε να αλλάξει το σύστημα κτλ. Για πες μας, ας πούμε, καλή ώρα. Δηλαδή, τι ακριβώς έκανες και προσπάθησε να το αλλάξει και δεν το κατάφερες.

0: Θα μπορούσε το διακόψει αν ήθελε δημοσιογράφηση. Δημοσιογράφηση η οποία προφανώ πήγε να πάρει μια συνέντευξη του τύπου, πώς περιγράψατε, ας πούμε, στα θέματα της έκθεσης, ξέρω εγώ τι γράψανε κτλ. Και, και έκανε τη δουλειά και σηκώθηκε και έφυγε. Αυτό το πράγμα έγινε. Γι' αυτό και ο άλλος την έκλεισε από πάνω.
1: Άμα ήσουν εσύ δημοσιογράφος και σου λέω απέναντί σου.
0: Θα το ρωτούσα όταν θα μου έλεγε προσπάθησα να αλλάξω σύστημα 17 χρονών. Τι δηλαδή, τι, μισό λεπτό ρε φίλε, τι πήγες να κάνεις, ας πούμε. Και δεν πέτυχε.
1: Δεν φτάσαμε μέχρι εκεί. Αυτό το είπε πρώτα, από εκεί ξεκίνησε.
0: Ε, δεν είναι. Μετά πώς έγινε η συνέντευξη, ρε φίλε, μετά. Αφού δεν υπόθηκε. Το άλλο υπόθηκε σε άλλο κανάλι έγινε αυτό. Τέλος πάντων. Εντάξει, αυτό δεν είναι το θέμα μας όμως. Το θέμα είναι ότι ούτε αυτοί οι οποίοι υπηρετούν τη δημόσια τηλεόραση έχουν και το ανάλογο background να μπουν σε μια τέτοια αντανακλαστική συζήτηση. Εντάξει, αυτά που είπε το παιδί πιστεύει αυτά τα πράγματα. Το να έχουν άποψη όμως τα παιδιά στα 17 τους. Εσύ δεν το θέλεις να έχουν γιατί τους αμφισβητείς, αλλά δεν τους αμφισβητείς να έχουν το δικαίωμα της ψήφου στα 17. Ε? Να σε ακούσω.
1: Δεν πιστεύω ότι εκφράζει ότι νεολαία αυτό το παιδί, ρε παιδί μου, που έγινε βάρη.
0: Ωραία. Άρα αυτός που ψηφίζει 17 και δεν μιλάει σαν αυτό το παιδί, αλλά μιλάει σαν και σένα, αυτό εκφράζει την κοινωνία.
1: Το μιλάει σαν και εμένα, τι εννοείς.
0: Όχι σαν σε το παιδί, μιλάει σαν και σένα. Εγώ μιλάμε μαζί, ρε παιδί μου, εγώ συμφωνώ με τα δικά σου τα λεγόμενα. Αν ένα παιδί 17 χρονών μιλούσε σαν και σένα, αυτό εκφράζει τη νεολαία και την κοινωνία και έχει το δικαίωμα να ψηφίσει. Αυτό λέμε.
1: Ένα φυσιολογικό μαθητή. Και αυτό έχει το δικαίωμα.
0: Είναι φυσιολογικό. Αυτό, δηλαδή το παιδί αυτό που μίλησε έτσι δεν είναι φυσιολογικό, αλλά είναι φυσιολογικό το παιδί που δεν μιλάει έτσι.
1: Όχι. Όλοι οι υπόλοιποι, οι εκατοντάδες χιλιάδες μαθητές δηλαδή που κάθονται και διαβάζουν και πάνε σπάνω κεφάλι να δώσουν πανελλήνες ή παίρνουν μια ειδικότητα.
0: Εδώ μιλάμε για έναν. Μιλάμε μισό λεπτό. Μιλάμε για έναν. Και λέμε για τον έναν. Ότι εντάξει το παιδί. Έχει μια άποψη η οποία είναι λίγο κάπως, ας πούμε.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Ένα παιδί που δεν έχει. Ναι, ρε παιδί μου, άλλο σου λέω. Ένα παιδί που δεν έχει αυτή την άποψη που έχει ο 17χρονος αυτός. Έχει δικαίωμα ψήφου. Είναι αποδεκτός στην κοινωνία, αυτό λέμε.
1: Και αυτός είναι αποδεκτός όμως, ναι. Και αυτός και ο άλλος.
0: Ο άλλος δεν είναι αποδεκτός. Ρε φίλε, αφού μας κυβερνάνε υποστηριστές και δολοφόνοι.
1: Ναι, άρα θα ψηφίσει αυτός αυτό που πιστεύει. Ότι δεν είναι διαθέσεις και δολοφόνοι.
0: Ναι, είναι σωστό να έχει δικαίωμα ψήφου, αυτό λέω ρε.
1: Φυσικά.
0: Φυσικά λες. Μάλιστα.
1: Φυσικά είναι σωστό. Έχω να πω και κάτι ακόμα να περιμένω.
0: Να περιμένεις. Να πάμε, πριν πάμε σε Κομψό, να σας υπενθυμίσω το Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το Μητροπολιτικό Κολέγιο με ιστορία από το 1982 είναι σήμερα το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρει περισσότερα από 100 σύγχρονα προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα σπουδών σε 12 ακαδημαϊκές σχολές. Το Μητροπολιτικό Κολέγιο θέτει ως προτεραιότητα την εργασιακή ετοιμότητα και την απασχολησιμότητα των αποφύτων του. Βάσει των αποτελεσμάτων πανελλαδικής έρευνας το 2025, 7 στους 10 αποφύτους σήμερα εργάζονται. Το 70% αυτών βρήκε δουλειά μέσα στους πρώτους 6 μήνες από την αποφύτησή τους. Το Μητροπολιτικό Κολέγιο στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται στην καρδιά της πόλης σε δύο σύγχρονες εγκαταστάσεις 6.000 τετραγωνικών μέτρων, το πρώτο στη συμβολή των οδών Βενιζέλου 14 και Τσιμισκή και το νέο υπερσύγχρονο κτίριο στην οδό Εγνατία 46. Κομψό και επιστρέφουμε αμέσως.

0: Η ώρα είναι 10:30. Μια προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιών στο κέντρο της πόλης.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψώνια?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Οτοβιζιών για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται.
4: 852-588. Τελειότητα με όνομα.
3: Καλοκαίρι θα πει συναυλίες με προσφορά από το goldmall.gr. Θοδωρής Φέρης Live. Ο πιο ερωτικός καλλιτέχνης της γενιάς του έρχεται στη Θεσσαλονίκη για μία μοναδική βραδιά. Μία συναυλία γεμάτη συνέστημα με όλες τις μεγάλες και αγαπημένες επιτυχίες του. Θοδωρής Φέρης Live. Τετάρτη 26 Αυγούστου στο στάδιο του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr. Μετροπολίς.
5: Με το θέμα της

0: Νεολάς.
1: Ναι.
0: Ένα ρεπορτάζ που μου έκανε έτσι εντύπωση, ας πούμε, απευθύνονταν κυρίως σε νέους που τους ρωτούσαν ποιο είναι το 25% από το αποτέλεσμα, ρε παιδί μου. Το 25% πόσο κάνει από τα 100.
1: Α, ναι, άστο, λοιπόν, άστο.
0: Ναι, ένα πράγμα το οποίο έκανα εγώ αγώνα με το γιο, υπολογισμούς, τα έχουν αφήσει όλα στο φλου, θα πάρουν το κινητό με τη μία, πόσο είναι θα σου πω αμέσως, τακ, τακ, τακ, το χτυπάει, δηλαδή χρησιμοποιεί το κινητό, την τεχνητή νοημοσύνη για οτιδήποτε, ας πούμε, και το μυαλό δεν δουλεύει καθόλου, δεν στροφάρει, δεν λέω ότι δεν είναι έξυπνα, τα παιδιά αυτά ίσως είναι και εξυπνότερα από εμάς, αλλά σε τέτοια πρακτικά θέματα, ας πούμε, αντίληψης, κατάλαβες τι λέω, που εμείς τα θεωρούμε, ρε παιδί μου, ψωμοτήρι, κάτι πολύ απλό, ας πούμε, να μου φάνει έχει 200 ευρώ, 30% έκπτωση, ρε Κώστα, πόσο θα το πάρεις, τι φίλε, ελιές. Τι πας τότε και βλέπεις τις βιτρίνες που έχουν μεγάλα νούμερα με 30% άμα δεν ξέρεις πόσο κάνει, ας πούμε. Αυτό είχα να πω, Πασχάλη.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε.
0: Καλό σας βράδυ.
1: Καλό βράδυ. Παρακαλώ.
2: Ναι.
1: Ναι.
2: Κύριε Πασχάλη.
1: Έλα, κύριε Δημήτρη.
2: Θα περιοριστώ για την εισαγωγή στα πανεπιστήμια στο θέμα αυτό.
1: Μάλιστα.
2: Είμαι παθόν εδώ και πολλά χρόνια και θα μιλήσω πολύ σύντομα. Λοιπόν, αυτό το σύστημα δεν είναι για να μπαίνει στο πανεπιστήμιο, είναι για να κόψει, διότι πρώτα απ' όλα έχει καθορισμένο αριθμό θέσεων. Παραδείγματος χάρη εμένα με ενδιαφέρει η ιατρική φαρμακευτική. Όταν μου έχει παραδείγματος χάρη 2.000 άτομα σε όλη την Ελλάδα, λοιπόν πόσοι θα μπούμε μέσα. Είναι ανταγωνιστικό και γενετής. Λοιπόν, τα θέματα που βάζουν σε αναγκάζουν να πας σε φροντιστήρια, διότι ορισμένα είναι ξεζητημένα και τα δειγμένα εκτός ύλης. Και ένα ακόμα που παρατήρησα είναι ότι δεν επιτρέπουν, υπάρχει νόμος, να κάνεις αναβαθμολόγηση. Εγώ προσέφυγα, εφόλωσα επανειλημμένα στον τρίτο χρόνο και πήγα πάρα πολύ καλά, δεν μόνο γι' αυτό, περίμενα να περάσω και έκανα προσφυγή στο Συμβούλιο Επικρατείας και θέλω αναβαθμολόγηση σε δύο μαθήματα. Και δεν μου το επιτρέπει ακόμα σήμερα και ο νόμος. Αυτό, αν λέγεται δημοκρατία, τι να πω άλλο.
1: Μάλιστα.
2: Ευχαριστώ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Δημήτρη.
2: Καλύτερα να πάω σε ένα κολέγιο.
1: Λεφτά έχεις?
2: Βεβαίως.
1: Άμα έχεις, πας.
2: Είχα. Για οποιοδήποτε. Και να μην έχω, να με δώσει το κράτος, να κάνω άτοκο δάνειο όπως κάνει στην Ευρώπη και να σπουδάσω.
1: Μάλιστα. Έγινε. Ευχαριστώ, κύριε Δημήτρη μου. Να είσαι καλά. Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα.
1: Χαίρετε.
3: Ο Σταύρος από τα Χανιά, με την
1: καλή. Καλώς ήρθα, καλώς ο κοπέλη.
3: Τι γίνεται, ρε Παλικάρια, πώς πάμε?
1: Με τα πόδια πάμε, με τα πόδια ερχόμαστε.
3: Καλό είναι και αυτό, υγεία να υπάρχει. Αποκαλυπτική εκπομπή σήμερα. Τρεις έχουν βγει και έχουν παραδεχτεί το γεγονός. Ποιο είναι το γεγονός? Για αυτούς τους τρεις και για προφανώς ακόμα πάρα πολλούς, μαζί τα φάγαμε.
1: Ναι.
3: Από πού όμως ξεκινάει η ιστορία? Η ιστορία, Πασχάλη, αγόρι μου, ξεκινάει από το γεγονός ότι ξεκίνησε μια φιλοσοφία η οποία ήταν προφανώς έξωθεν από εδώ, η οποία έλεγε: κοίτα την πάρτη σου, μη σε νοιάζει ο άλλος. Βολέψου εσύ, λύσε το θέμα σου και ας τον άλλον. Αυτό λοιπόν δεν ήταν πάρα πολύ δύσκολο να μπει στο DNA του Έλληνα. Μπήκε λοιπόν στο DNA του Έλληνα και ξεκίνησε αυτή η ιστορία. Το δυστύχημα για όλους αυτούς είναι ότι το λογαριασμό τον πληρώνουν τα παιδιά τους, τα οποία και σπουδάζουν και τους τρώνε να βαπόρει λεφτά, όπως λέω, και μετά καταλήγουν delivery, καφετέριες, όχι ότι είναι κακό προφανώς, έτσι, αλλά για σπουδαγμένα παιδιά μιλάμε. Δυστυχώς, αυτό όμως φαίνεται ότι ακόμα και ίσως και τώρα υπάρχει μια ελπίδα, η οποία ξεκινάει από το γεγονός ότι το παραδέχονται τουλάχιστον. Και εγώ ρωτάω κάτι, ρε παιδιά. Πότε τελειώνει η υποχρέωση σε αυτόν που σας έβαλε 30 χρόνια, 20 χρόνια, 15 χρόνια σε μια θέση, σας έδωσε ένα μεροκάματο, όπως λέτε εσείς? Δεν είστε σαν και εμάς που δεν χτυπήσαμε καμία πόρτα, δεν έχει καμία σημασία. Εγώ αντιλαμβάνομαι. Ο καθένας έχει τα θέματα του, τις αγωνίες του. Οκ, όλα καλά. Η υποχρέωση δεν τελειώνει ποτέ. Κάποτε ρώτησα τον πεθερό μου, τον οποίο τον γνώρισα τον 98 και είχε μπει το 81 στο δημόσιο, τον είχε βάλει εδώ ο Βαλιράκης, ο συγχωρεμένος. Και δεν έκανε τίποτα για 40 χρόνια. Όταν λέμε τίποτα, τίποτα. Και το ρώτησα κάποια στιγμή, παραμονέ εκλογών, του λέω: να σε ρωτήσω κάτι, ρε καπετάνιο, γιατί έτσι χαρακτηριστικά το λέω. Μου λέει: τι, η υποχρέωση σου πότε τελειώνει? Έχουν περάσει πάνω από 30 χρόνια και ακόμα μου λες ότι πάω και ψηφίσω Πασόκ γιατί με έβαλε στο δημόσιο. Όταν λοιπόν όμως φίλο Πασχάλη τον έβαλε στο δημόσιο,

0: που το βάλει στο δημόσιο. Αυτός ο άνθρωπος, ο πεθερός μου δηλαδή, ήταν έμπορας σε σπυριδοειδών στα Χανιά, τα οποία ήταν άμπλουτα τότε σε σπυριδοειδή, δεν όπως τώρα που το διαλύσαν όλα. Πήγαινε στο Ηράκλειο και γυρνούσε με ένα πάκο λεφτά. Και του είπα λοιπόν κάποτε σε ένα τραπέζι που κάτσαμε και του έκανα την ερώτηση, να σε ρωτήσω κάτι, του λέω. Αναρωτήθηκες ποτέ αν αυτό σου κάνει καλό ή κακό? Εσένα, στην οικογένειά σου, στα παιδιά σου, τα οποία βρήκες τρία και τους παρέδωσες τρία. Παρότι το μέλημα του γονιού είναι να βρει τρία και να παραδώσει 3,1 έστω. Κατά τη δική μου την άποψη.
1: Μάλιστα.
0: Εσύ του λέω βρήκες τρία, παρέδωσες τρία. Και τι έγινε?
1: Δεν μου
0: απάντησε τίποτα. Είναι απλό το πράγμα. Άρα λοιπόν το σύστημα λοιπόν έκανε όλους αυτούς τους ανθρώπους να χρησιμοποιούν όλο αυτό. Είναι όμως ευκαιρία τώρα, γιατί φτάνει ο κόμπος στο χτένι, να πάμε λίγο παρακάτω. Κοιτάξτε πώς μπορούμε να κάνουμε κάτι να σωθεί έστω και τώρα αυτή η ιστορία. Πασχάλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να σε καλά, Σταύρο μου. Να σε καλά, για
0: χαρά. Καλό βράδυ.
1: Χαρά. Παρακαλώ. Οι φίλοι που είναι στη γραμμή από ένα λεπτό, είναι σε μισό λεπτό. Γιάννη, μην πάρει άλλου, να πάρουμε τον Νίκο μετά. Ναι, σας ακούω.
2: Πασχάλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, κεντρέ μου.
2: Μπράβο, Πασχάλη. Λοιπόν, αυτό το θέμα με την Αλβανία είναι πολύ πιο βαθύ. Βαθύτερο από ό,τι μπορεί να φανταστεί.
1: Το ξέρω.
2: Και έχει βρει τα πιο αδύναμα σημεία. Εμείς είμαστε ένα πολύ αδύναμο σημείο και μάλιστα η Αλβανία είναι μια χώρα όπου υπάρχει μειονότητα ελληνική, που δεν μπορεί να πει κανείς ότι είναι δικιά μου η χώρα, ούτε ότι δεν είναι δικιά μου. Όχι χώρα, αυτή η μειονότητα. Ο Τραμπ λοιπόν βρήκε αυτή τη μειονότητα, βρήκε αυτό το μπομφιλέ από τα πιο ωραία μέρη στον κόσμο και χτυπάει εκεί. Ποιος τολμάει να του πει όχι? Για τέτοια βρώμια μιλάμε. Αυτό ήθελα να πω.
1: Να είστε καλά, γιατρέ μου, να είστε καλά.
2: Γεια σας, γεια.
1: Παρακαλώ, πρώτο τελευταίος. Ναι.
3: Πέρα.
1: Ορίστε.
3: Μαζί μιλάμε, Πασχάλη.
1: Μαζί μιλάμε, ναι.
3: Ωραία. Καλησπέρα σε όλους. Στάσης από Καλυθέα Περιστέρια.
1: Γεια σου,
3: Στάση. Πασχάλη, μου αρέσει ιδιαίτερα η μουσική, όπως και την πλειονότητα. Mm-hmm. Και πριν αρκετά χρόνια άκουγα τακτικά στο ραδιόφωνο τις υπέροχες μουσικές εκπομπές του συντοπίτη μας, δημοσιογράφου και μουσικού παραγωγού, Λευτέρη Κουγκαλίδη, τον οποίο γνώρισα και από κοντά. Ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος και λέω ήταν, γιατί σήμερα έγινε η κηδεία του.
1: Ναι.
3: Είμαι βέβαιος ότι εκεί στον μεγάλο μακρινό κόσμο θα συνεχίσει τις υπέροχες εκπομπές του.
1: Mm-hmm.
3: Καλό ταξίδι, αγαπητέ φίλε Λευτέρη. Γεια σας.
1: Γεια χαρά. Τελευταίος, παρακαλώ.
4: Και προηγουμένο μήνα.
1: Καλώς τον κύριο Βασίλη. Κύριε Βασίλη, ένα λεπτό.
4: Ένα λεπτό την αγάπη μου σε όλο το ακροατήριο.
1: Ναι, ναι.
4: Και ήταν η απάντηση και τι υφιστάμεθε σήμερα τους πολιτικούς. Σφετερισμός και κατάχρηση εξουσίας.
1: Mm.
4: Έχουμε ξεχάσει εμείς ως πολίτες, προσέξτε πολίτες, όχι λαός, αλλά ακόμη περισσότερο αυτοί οι χαρτογεκάδες, ότι η εξουσία, κάθε μορφή εξουσίας πηγάζει από το λαό. Και σοφά κάποτε το 75 νομοθέτησε το πολύ στο Σύνταγμα. Αυτό σήμερα ευθύνεται για όλα. Έχουμε γίνει χειρότεροι από το χειρότερο δούλο, να ξέρετε. Την αγάπη μου να έχετε.
1: Να σε καλά, Βασίλη μου, σε ευχαριστώ πολύ.
4: Ευλογημένη συνέχεια.
1: Σε να σε καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, Nick Mill, κατά κόσμον Νίκος Μελιτσακάκης. Το πραγματικό χρέος της Ελλάδος, δεν ξέρω αν άκουσες, είναι 406 δις ευρώ.
5: Το άκουσα. Τζάμπα, τζάμπα πράγμα.
1: Φίλε, πάρε και δώσε και εμένα μπάρμπα.
5: Και παραπάνω είναι, άμα βάλεις αυτά που είναι να πληρώσω το 30 και μετά. Εκεί, για δεν τα λένε, δεν τα βάζουν, δεν τα προσθέτουν εκεί. Α. Αν προσθέσουν και εκείνα, ας. Να μην κάνω τρεις. Σήμερα διάβασα εσύ, Πασχάλη. Άλλαξε προπονητή ο Πάκος στο μπάσκετ.
1: Ο Τρινκέρι δεν άλλαξε προπονητή.
5: Έχει μέρες.
1: Ο Τρινκέρι.
5: Ναι.
1: Έχει εδώ και 5 μήνες, ρε φίλε. Απλά ήταν ο Μπούσκος.
5: Ο Μπούσκος, ναι.
1: Ήταν ο Μπούσκος, δεν μπορούσε να, δεν ήθελα να αναλάβει Τρινκέρι. Θα αναλάβανε ούτως ή άλλως από το καλοκαίρι και μετά.
5: Α, είχαν συμφωνήσει να λάβουν.
1: Ναι. Ήταν εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη, αλλά θα να μην ακυρώσει.
5: Ενώ είχε την πορεία αυτή στην Ευρώπη, ρε παιδί μου, και για πρωτάθλημα και αυτά, και παρόλα αυτά άφησαν τον Μπούσκο.
1: Ναι.
5: Πάντως άκουσα εσύ μια συνέντευξη του Μπούσκου. Πραγματικά το συμπάθησα υπερβολικά τον άνθρωπο.
1: Mm-hmm.
5: Πραγματικά το συμπάθησα. Μορφωμένος άνθρωπος και μίλησε τόσο σωστά και είδα και πώς μιλούσε και μέσα στα αποδυτήρια και αυτά. Mm-hmm.

0: πολύ συμπαθής και στην ψυχολογία πολύ δυνατός. Στην ψυχολογία.
1: Ναι.
0: Γιατί άκουσα ότι έχει σπουδάσει και βιομηχανική ψυχολογία, δηλαδή ήταν στην ψυχολογία, το είχε. Ίσως αυτό βοήθησε πάρα πολύ την ομάδα. Τον Παναθηναϊκό δεν έπαιξε τα ίσια, έτσι. Άμα είχε π.χ. συν έναν αυτή η ομάδα, θα μπορεί να παίρνει συγχρόνω ο Πάουκ. Ήταν πολύ καλό και στα δύο μάτς.
1: Είδαμε κι εσείς που έχετε τον Αν.
0: Λέμε ρε παιδί μου να είχε ένα παίκτη ακόμη. Ανώτερες κλάσεις, αυτό εννοώ.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Του βγήκαν και οι παίκτες, ψυχολογικά τους ανέβασε, έτσι. Μπέβελε και τον Ταϊρή. Εντάξει. Μια χαρά τα πήγε ο άνθρωπος. Τέλος πάντων. Εσύ και κάτι άλλο σήμερα δεν τρελό. Αυτός ο Κατρούγκαλος είναι ανεξάρτητος εμπειρογνώμονας στον ΟΗΕ. Δηλαδή θα τρελαθούμε τελείως.
1: Με εισήγηση Μητσοτάκη.
0: Με εισήγηση Μητσοτάκη έχει γίνει αυτό.
1: Βέβαια.
0: Είναι αυτού το νόμο που θα καταργούσε.
1: Ναι.
0: Τι ζούμε τώρα.
1: Τι ζούμε.
0: Μάτριξ. Τι άλλο θα δούμε.
1: Matrix.
0: Αυτό τώρα που μου είπες πραγματικά ήμουνα που ήμουνα. Είχα πέσει από τα συνέβα, τώρα τελείωσε. Με εισήγηση με Τσοτάκη έγινε.
1: Ναι.
0: Είναι απίστευτο.
1: Ναι.
0: Τον άκουγα τι έλεγε σήμερα για την Παλαιστίνη και λέω τώρα αυτό σίγουρα είναι στον ΟΗΕ. Του δείχνουν εκεί τα υπόγεια που έχουν κάτω τα νοσοκομεία και λέει γιατί στέλνετε λεφτά λέει στην Παλαιστίνη αφού ξέρετε που πάνε λεφτά. Δεν έχουν τίποτα λέει. Ενώ το δείχναν τα τούνελ με τα καλάζνικοφ έτσι. Δεν ισχύουν λέει αυτά. Καλά Κατρούγκαλε. Όπως δεν ίσχυαν και εκείνα που έκοψε τον κόσμο στους ταξιούχους. Να είσαι καλά. Και για τον Τζίφκοβιτς στεναχωρέθηκα και αυτό χθες το διάβασα. Που τραυματίστηκε και δεν πάει στο Μουντιάλ.
1: Οριστικό.
0: Ναι. Ναι. Δεν θα παίξει ο άνθρωπος. Αυτό είναι πολύ στενάχωρο για ποδοσφαιριστή. Υπερβολικά τώρα περιμένει να πάει στο Μουντιάλ.
1: Τι μπορεί να κάνει.
0: Εντάξει ένα Μουντιάλ το οποίο θα δούμε μαγικά πράγματα γιατί θα έχει κάτι 45 εκεί. Και δεν ξέρω, κάτι Νορβηγοί, κάτι Γερμανοί, πώς θα τα απεξέλθουν, δεν ξέρω, στις δημοκρατίες αυτές εκεί.
1: Ναι.
0: Πραγματικά. Είμαι έτοιμος, αρχίζω να ποτάρω στους Αφρικάνους όταν θα πάρουν το Μουντιάλ. Μόνο αυτοί θα δέξουνε τέτοιες δημοκρατίες. Θα παίξει το ρόλο του γι' αυτό, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Εντάξει, έχω μια εικόνα έτσι, στρατοφύλλα. Η Αμερική έδειξε δυνατή.
1: Mm-hmm.
0: Θα προχωρήσει η Αμερική. Θα τις βρώξουν και όλα στο Λος Άντζελες δύο μάτς. Έχει και... θα προχωρήσει πιστεύω. Και ο Καναδάς λίγο θα προχωρήσει. Το Μεξικό δεν ξέρω. Αντίστοιχα. Δύο γκολ Ιταλία. 6-12 Ολλανδία, Αλγερία. Δύο γκολ Ολλανδία. Και Πολωνία, Νιγηρία. Δύο γκολ αγώνα. Over 1,5 αγώνα. 7-70. Θέλω 7-77 να είναι, αλλά 7-70 είναι η απόδοση. Φιλικά είναι τα μάτς. Σήμερα... είδα λίγο μια εικόνα έχω από τα μάτς, είδα το Βέλγιο, έβαλε το Λουκάκου. Ο Λουκάκου δεν ξέρω πόσους μήνες είχε να παίξει, τον έβαλε αλλαγή, δεν είχε παίξει κανένα τριμήνο με την Νάπολη. Και σήμερα τον έβαλε για να παίξει το Μουντιάλ και έβαλε και γκολ. Έφυγε σφαίρα μπροστά. Συνήλθε. Το Βέλγιο καλή ομάδα, πολλούς παίχτες.
1: Το Βέλγιο είναι dream team είναι φίλε, αλλά
0: εγώ έχω,
1: dream team, να έχουν.
0: Ξέρεις, μήπως έχουν πάθει πλάκα. Η Νορβηγία ξέρουμε όλοι το Χάλαντ, έτσι. Και το σέλο του.
1: Έχει κι άλλους η Νορβηγία, δεν είναι έτσι.
0: Η Νορβηγία έχει τόσους πολλούς επιθετικούς, έχουν πάθει πλάκα. Δηλαδή στην Αγγλία, μα δεις πόσους έχει μπροστά, μέσω επιθετικούς, έτσι.
1: Mm-hmm.
0: Έχει τόσα παιδιά και νεαρά παιδιά, δεν ξέρω τι κάνουν. Αυτοί τους κάνουν ειδική προπόνηση στους επιθετικούς και έχουν βγάλει τόσους καλούς επιθετικούς.
1: Κι όμως. Και όμως αγαπιόμαστε πλέον.
0: Και είναι αγορά καλή και δεν ασχολούμαστε εμείς εδώ με εκείνη την αγορά.
1: Για να ασχοληθείς πρέπει να έχεις λεφτά.
0: Ναι, είδα και τα νούμερά τους, έχεις δίκιο. Γιατί είδα και τα νούμερά τους, έτσι, την αξία τους.
1: Έτσι.
0: Γιατί κάτι 21 χρόνων, κάτι δίπλα 34.
1: Αυτά είναι απαγορευτικά.
0: 35, ναι, είναι απαγορευτικά εννοείται, ναι. Εντάξει, θα παίζουν και στην Πρέμιερ, εννοείται. Αυτούς είναι Πασκάλι, να έχεις ένα καλό, να έχεις σκάουτερ, να έχεις ανθρώπους, να τους βρεις νεαρούς, έτσι, 17-18 και να τους πάρεις από τέτοιες ηλικίες. Να τους φέρεις. Αλλιώς δεν γίνεται να τους φέρεις. Τα νούμερα ξεφεύγουν.
1: Εμένα απαγορεύονται τα φρούτα.
0: Γενικώς τα
1: πακέτο,
0: φρούτα.
1: Πακέτο, ναι. Γιατί τα φρούτα είναι υδατάνθρακες, έχουν ζάχαρη όλα.
0: Ναι, όλα έχουν ζάχαρη.
1: Άρα είναι κατά.
0: Άρα είναι κατά.
1: Το ίδιο
0: για μια ευχάριστη είδηση.
1: Είναι τώρα,
0: για...
1: ζάχαρη τώρα.
0: Επειδή βλέπω το χρόνο λίγο, αυτή για την ευχάριστη είδηση, άκουσες για αυτό το φάρμακο, για το, αυτή την αρρώστια που ήδη το φάρμακο δίνεται, έτσι.
1: Έχω πει δημόσια και είμαι...

0: μοναδικός και έχω την εντύπωση ότι αρχίζω και αισθάνομαι και άσχημα.
1: Ναι.
0: Που λέω κάτι φυσιολογικό. Για να εφευρεθεί κάτι,
1: ναι,
0: πρέπει να εφευρεθεί πρώτα η αιτία. Δηλαδή, ναι, για να κερδίσεις, για να θεραπεύεις τον καρκίνο, πρέπει να βρεις από πού παράγεται ο καρκίνος. Επειδή ιατρικά και επιστημονικά δεν ξέρουν από πού παράγεται ο καρκίνος, γι' αυτό και δεν μπορούν να το χτυπήσουν εκεί. Τώρα, διάφορες ελαφρές μορφές που κάνουν, είναι μια άλλη ιστορία στην οποία εγώ δεν μπορώ να επισέλθω. Υπάρχει και η πιθανότητα να ξέρουν, όπως λέει και ο Γιάννης,
1: ναι,
0: και να μην το λένε γιατί είναι πολλά τα λεφτά. Άρη, Βελουχιώτη.
1: Ήδη σε νοσοκομείο στην Αθήνα αυτό δίνεται το φάρμακο.
0: Καλά, μπορεί να δίνεται, αλλά δεν λέει και τίποτα αυτό.
1: Και
0: ποιος δίνεται, σε κάποιον που είναι σε προχωρημένη μορφήνικο, όχι.
1: Όχι.
0: Αυτός που έχει κάνει μετάσταση σε πνευμόνια και σε αυτά, εδώ πάνε χτύπατε. Μπορείς.
1: Και όμως λένε ότι έχει βοηθήσει.
0: Άσε ρε τι λένε, ρε. Μην αναπαράγεις, ρε, σαν τον παπαγάλο, ρε. Είναι,
1: γιατί...
0: λένε, βρε. Λένε.
1: Λένε.
0: Μιλάμε τώρα λένε σοβαρά και εσύ μου λες, λένε. Καφενείο. Σου είπα, έχει εφευρεθεί από πού παράγει το καρκίνο, από τον οργανισμό. Όχι.
1: Ξέρω ότι λένε γιατροί μόνο.
0: Ρώτα κανένα γιατρό, σου πήρε.
1: Οι γιατροί λένε από τρία πράγματα.
0: Από τρία πράγματα λένε οι γιατροί. Και γιατί δεν έχουν βρει φάρμακο.
1: Άτυγε. Ξέρω, άμα πει γιατρό, ξέρεις, θα σου πει. Άγχος.
0: Ναι. Καλά, καλά, καλά, καλά, καλά, καλά. Σταματάς τη συζήτηση εκεί, του λες, άντε πάμε και μην κάνουμε.
1: Ναι, κληρονομικότητα και κάτι ακόμα δεν θυμάμαι.
0: Από τι, ναι, πώς, ποια είναι η αιτία που γίνεται ο καρκίνος.
1: Έτσι ακριβώς. Α, και η τροφή, και η τροφή, μου λέει.
0: Α, και η τροφή, α, εντάξει. Κάτι μάθαμε.
1: Αυτά λένε όλοι οι γιατροί.
0: Μήπως το κρέας.
1: Δεν ξέρω, βασικά, η τροφή λέει.
0: Λοιπόν, κλείσε.
1: Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα.
0: Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα σε όλους. Καλησπέρα στον Γιάννη τον Λιβαδιώτη, ο οποίος είπε έχει άδικο πιτσιρικάς. Στον Άγγελο τον Λαζαρίδη, τέτοιο ήπια στην Νάπολη, Άγγελε, όταν παίξαμε με την Νάπολη στην Ιταλία. Γιατί είχε τελειώσει τον Μπέιλις και αναγκαστικά μας έδωσε αυτός αυτό εδώ και από τότε και το παρατσούκλι. Στο Στέλιο τον Ραμπαβίλα, στη Μαρίνα Λεμεσού, στον Τζόρτζι το Φλάι, στον Θόδωρο το Μουτσόπουλο. Πασχάλη, καλά στα λέει ο Χαλίφης. Το παιδί αυτό και το κάθε παιδί θα έπρεπε να προγραμματίσει και να ζήσει όπως του λέει ο κάθε Χαλίφης. Ευχαριστώ να λένε που του σχεδίασε τη ζωή. Τότε ανάθεμα αν κατάλαβε τι έγραψες. Βέβαια το σκάκι εφευρέθηκε μάλλον στην Ινδία, σίγουρα στην Ευρώπη, πολύ πριν το 1700 τόσο. Άλλο λέω εγώ όμως. Κώστα Ερμετζή. Άλλο είπα. Καλησπέρα στον Κώστα τον Κύρκο, στον Μαρσέλο τον Αμανατίδη, στον Θωμά τον Μπομπόναρη. Και φυσικά στον Κώστα τον Παπουλίδη, στον Αναστάση τον Χατζηλή από την μαρτυρική Ουρανούπολη, στον Φώτη τον Παφώτη και στον Γρηγόρη τον Κλαπανάρη. Αυτά εμείς θα τα πούμε αύριο, κυρίες και κύριοι. Θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα. Και πάμε να ακούσουμε τι. Άντρες. Τι κάνεις. Πέντε μέρες κράτησες. Λοιπόν, θα κλείσουμε με μια τραγουδάρα, μάλλον με μια ερμηνεία. Είναι και τραγούδι, αλλά εσείς δεν είστε μοιημένοι σε αυτά. Γιάννη, τον είσαι έτοιμος να πω καληνύχτα. Καλά. Μήπως θα το φτιάξεις τώρα. Έτοιμος. Καληνύχτα σε όλους. Ακολουθεί Κώστας Βρανάς. Γεια σας.

Η ώρα είναι 11. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά, για μικρούς και μεγάλους, την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Καλοκαίρι χωρίς συναυλίες σε προσφορά, αφού έχεις το goldmall.gr. Γιώργος Μαζωνάκης live, ο εκρηκτικός showman του ελληνικού τραγουδιού σε ένα καθηλωτικό live από το Α ως το Ω. Μια βραδιά γεμάτη πάθος και γνήσιο λαϊκό συνέστημα. Γιώργος Μαζωνάκης live. Τετάρτη 10 Ιουνίου στο λιμάνι Θεσσαλονίκης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
0: Το παιχνίδι δεν τελειώνει στο γήπεδο. Συνεχίζεται στο Ball Day στο YouTube. Ανάλυση, ένταση, άποψη, χωρίς φίλτρο. Super League, Basket League, Ευρώπη, ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής, όλα εδώ.
2: Μπες τώρα στο κανάλι του Μετρόπολης 95,5 στο YouTube. Κάνε εκεί και ένα subscribe.
0: Πάτα και καμπανάκι.
2: Και γράψε Ball Day, γιατί η μπάλα παίζεται εδώ.
0: Ball Day, κάθε Παρασκευή live στις 3 το μεσημέρι. Ball Day, η εκπομπή που δεν χαρίζεται.

0: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
1: Ιστορίες καθημερινής τρέλας. Μανά, μανά.

με τον Κώστα Βρανά. Δευτέρα με Παρασκευή στις 11.

Καλά, το βρήκαμε κύριε Διτσιράπη. Έχουμε εδώ πέρα και τα ακουστικά μας, τα θέλουμε δυνατά για να ακούγονται έτσι και οι ψήθυροι με δυνατό μικρόφωνο. Κόντρα στους δράστες του παρασκηνίου. Λοιπόν, έλα πάμε. Καλησπέρες και από εμάς. Εδώ είμαστε. Εδώ θα είμαστε για το πτωχό πλην τίμιο τριωράκι με Γιάννη Διτσιράπη σε αυτή την πρώτη ώρα κονσολιέ. Και όσο από τη βραδινή παρέα είστε συντονισμένοι για να αναζητήσουμε από κοινού εκείνη την πολυπόθητη την άκρη. Λέμε τώρα. Λοιπόν, 9.55 και ενώ το σχόλιο για ό,τι θέλετε και αποστολή μηνύματος 54.301 Μετρόπολης 95 και 5 εναλλακτικά κάτω από την ανάρτηση εκεί στον τοίχο του Φουμπού με το πρώτο μπάνιο της σεζόν. Λόγω τριημέρου αρκετοί θα κάνατε τις πρώτες βουτιές, τις κατανυχτικές, έτσι, κατανυχτικές οι βουτιές, γιατί ήταν και η μέρα τέτοια χθες, κατανυχτική. Λοιπόν, και μακάρι να δούμε και στην πράξη τον πεφωτισμό βέβαια. Εν τω μεταξύ, χθες που πήγε η κουβέντα σε αυτά, δεν το θυμόμουν καλά, το τσέκαρα λίγο, που λέγαμε, πήγε λίγο κουβέντα σε αυτά και με έναν ακροατή λέγαμε ότι και ο άνθρωπος θεωρείται τριαδικός. Και ήταν κάτι που δεν ήμουν σίγουρος αν το θυμόμουν σωστά και το τσέκαρα λίγο. Τριαδικός όταν λέμε με την έννοια ότι αποτελείται από το σώμα, την ψυχή και το νου, και τριαδικός κατά τον Φρόιντ, τον φίλο μας εδώ πέρα, επειδή λέει ο εσωτερικός κόσμος αποτελείται από το εγώ, το υπερεγώ και το εκείνο. Το εκείνο ήταν που δεν θυμόμουν σίγουρα. Το εκείνο. Είναι και το εκείνο. Το εκείνο είναι, λέει, αυτό που μας δίνει, είναι το έμφυτο, ρε παιδί μου, αυτό που έχουμε έτσι και οδηγεί και παραπέμπει μάλλον στο πρωτόγονο κομμάτι του εαυτού. Κατάλαβες. Και μας κάνει να λειτουργούμε βάσει ενστίκτων, βάσει βιολογικών αναγκών κτλ. Και μετά είναι το εγώ που βάζει τον κόφτη στις παρορμήσεις για να μην λειτουργούμε ανεξέλεγκτα, τέλος πάντων, βάσει του εκείνου. Και μετά είναι και το υπερεγώ που είναι ουσιαστικά είναι η συνείδηση, με άλλα λόγια έτσι να το πούμε, είναι ο εσωτερικός μας κριτής. Κατάλαβες. Και αυτά όλα λέει μαζί παίζουν μπάλα σε ένα γήπεδο και γίνεται χαμός εκεί πέρα και πλακώνονται στο ξύλο κάθε μέρα. Γιατί λειτουργούν διαφορετικά. Και ανάλογα με το ποιο είναι πιο δυνατό σε κάθε άνθρωπο, βγαίνει συνήθως και ο νικητής του εσωτερικού κόσμου, ας πούμε, και τελικά και του εξωτερικού κόσμου, γιατί βάσει αυτών καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό και ο χαρακτήρας μας. Οπότε, γιατί τα λέω όλα αυτά? Πρώτον, γιατί χθες ψάχναμε και προσπαθούσα να το θυμηθώ, το εκείνο. Αλλά και δεύτερον, γιατί πολλές φορές εδώ πέρα που διαφωνούμε, στη δική μας εκπομπή, στο Πασχάλι, γενικότερα στις παρέες μας έξω, κάποιες φορές, ρε παιδάκι μου, τελικά δεν έχει κανένα νόημα, κανένα όμως, να προσπαθούμε να να πείθουμε ο ένας τον άλλον. Δηλαδή κάποιος αν είναι άνθρωπος της παρόρμησης, του συναισθήματος κλπ, δεν πρόκειται ποτέ να λειτουργήσει με κινησμό, με ρεαλισμό. Από την άλλη, αυτός που είναι του ρεαλισμού και του κινησμού δεν πρόκειται να λειτουργήσει ποτέ φουλ συναισθηματικά. Οπότε ο καθένας με τα μυαλά του, με τις κοσμοθεωρίες του, έτσι, και μάταιο το τράβημα του σκηνιού από εδώ και από εκεί. Γιατί τα μυαλά, καλός ή κακός, δεν αλλάζουν, ειδικά από μια ηλικία και μετά. Οπότε από το να τα σπάμε, ας πούμε, επειδή μπορεί να υπάρχουν διαφωνίες που έτσι και αλλιώς δεν θα γεφυρωθούν ποτέ, καλύτερα να εστιάζουμε στα κοινά προβλήματα, λέω εγώ, μπας και κάποια στιγμή μερικά από αυτά λυθούν μέσα από την καλώς εννοούμενη πίεση αυτού του πράγματος που λέγεται κοινή γνώμη. Η οποία κοινή γνώμη έχει τεράστια δύναμη στα χέρια της, αλλά μάλλον από ό,τι φαίνεται δεν έχει βρει ακόμα τον τρόπο να την εκμεταλλευτεί. Ίσως και γι' αυτό που είπαμε πριν, επειδή προτιμά να βγάζει από πάνω αυτά που χωρίζουν αντί για τα πολλά περισσότερα που ενώνουν. Νομίζω αυτό είναι, αυτός είναι ένας βασικός λόγος που δεν βρίσκεται εκείνη η ρημάδα ή άκρια. Ένας από τους πολλούς δηλαδή. Τέλος πάντων, εντάξει. Πάντα δίναμε βάση και ενέργεια σε αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, να προσπαθήσουμε να τα καταλάβουμε, να τα αναλύσουμε, να τα αποκρυπτογραφήσουμε, αλλά δεν δίνουμε την ίδια βάση και ενέργεια για να καταλάβουμε τι σημαίνει μέσα μας, που είναι και το πιο βασικό. Ψάχνουμε πολύ τα τριγύρω, μεγάλη βάση τα τριγύρω, έτσι, μικρή βάση στα ενδόμηχα όμως, στα εσώψυχα. Και στα τριγύρω μεγάλη βάση και στα παραέξω μεγάλη βάση εκεί στα ουράνια και τα υπουράνια, σε σημείο πολύ να περιμένουμε όλα από θεούς και πνεύματα άγια, ενώ το πνεύμα το μεγάλο και το χρήσιμο που έχουμε είναι μέσα μας. Έτσι και λέγεται ικανότητα για κριτική σκέψη. Κριτική και αδέσμευτη σκέψη, γιατί αυτή είναι που οδηγεί στις πραγματικές αλήθειες, αλλά τέλος πάντων
Άστο τώρα τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. Λοιπόν, το πρόβλημα με την κριτική σκέψη είναι ότι απομακρύνει από, από κάποιες προκάτ σκέψεις. Κατάλαβες που ζητούν, ξέρεις, υπακοή ανεφόρων και αποδείξεων. Οπότε εκεί λίγο, ναι, υπάρχει ένα ζήτημα. Τέλος πάντων, δεν βαριέσαι. Ο καθής διαλέει και παίρνει. Για να δούμε τι. Είπαμε κουπόνι στοιχήματος, όχι έτσι. Μόνο μηνύματα είπαμε. Για πάμε λίγο και στο κουπόνι του στοιχήματος, να δούμε τι γίνεται εδώ πέρα. Κουπόνι στοιχήματος έχει ένα γκολ, βλέπω, σε φιλικό είναι, δεν είναι τίποτα ιδιαίτερο. Ουαλία Γκάνα 0-1 στο 66. Κάτι άλλο δεν βλέπω σημαντικό.

παιχνίδι είναι αυτό. Στρατηγικής. Πώς είναι το σκορ 4 και κάτι τέτοια, ας πούμε. Α, με όπλα και τέτοια. Ηλεκτρονικό είναι δηλαδή. Άκου γιατί το λέω. Τώρα το είδα και το έκανα copy-paste στο κινητό μου. Αλλά δεν ξέρω τι είναι το Doom. Έπαιζες εσύ, α, τόσο παλιό είναι. 20 χρόνια πίσω. Άκου γιατί το λέω. Αν μου πεις, εντάξει, δεν είναι για να μας κάνει εντύπωση. Πλέον τίποτα δεν είναι για να μας κάνει εντύπωση. Αλλά το λέω γιατί. Ναι. Αυστραλοί, λέει οι ερευνητές, κατάφεραν να αναπτύξουν ανθρώπινα εγκεφαλικά κύτταρα σε τσιπάκι για, τέλος πάντων, υπολογιστή. Έτσι, ανθρώπινα εγκεφαλικά κύτταρα. Τα βάλαν σε τσιπάκι υπολογιστού. Και αυτό το τσιπάκι υπολογιστού με τα ανθρώπινα τα κύτταρα έφτασε, λέει, να παίξει μόνο του Doom. Γι' αυτό το λέω. Και δεν ήξερα τι είναι το Doom, αλλά ο κύριος Τσιράπης ήξερε. Και λένε, τέλος πάντων, οι επιστήμονες ότι αυτό ακόμα είναι η αρχή. Δεν έχουμε δει τίποτα, ρε παιδί μου. Είναι δηλαδή, από ό,τι κατάλαβα, νευρώνες. Μπόρεσαν και έβαλαν με κάποιο τρόπο νευρώνες ανθρώπινους, κάτι τέτοιο, σε τσιπάκι με κάποιο τρόπο. Και αυτό, λέει, έπαιξε ηλεκτρονικό παιχνίδι, το Doom. Μάλιστα. Φοβερά πράγματα. Καλά, έχει πολλά, δεν τε. Αυτά κάθε μέρα τα έχουμε λίγο αφήσει πίσω, είναι η αλήθεια. Έτσι, και ψάξουμε να δούμε αυτά. Εγώ βλέπω μερικές φορές, έχω και κρατημένα κάποια. Αλλά εντάξει. Για να μην το παρακάνουμε, δεν λέω κάθε μέρα. Έχει πολλά. Ένα άλλο που βγήκε. Πλασιά τώρα λόγω Doom. Αλλά δεν είναι πάνω σε αυτά ακριβώς. Το θυμήθηκα επειδή βλέπω τώρα εδώ τα μηνύματα στο διαδίκτυο. Έχει βγει, λέει, μια έρευνα από Γερμανία μεριά, η οποία αποκαλύπτει ότι το Wi-Fi του σπιτιού μπορεί και να μας σκανάρει και μέσα από αυτό να γνωρίζει την ταυτότητά μας, ποιοι είμαστε. Αυτό προκύπτει από πείραμα, δεν είναι δηλαδή ένα ράδιο αρβίλα που κυκλοφόρησε. Πήρανε ερευνητές από Γερμανία, δεν ξέρω τώρα πώς ακριβώς το έκαναν, αλλά μέσα, λέει, από το Wi-Fi μπόρεσαν και αναγνώρισαν άτομα με ακρίβεια που έφτανε το 99,5%. Είναι μια τεχνολογία που λέγεται, κάτσα σου πω γιατί το έχω κρατημένο σημειωμένο αυτό, Beamforming Feedback. Είναι στα router αυτό. Και μάλιστα, λέει, δεν χρειάζεται καν να υπάρχει σύνδεση στο δίκτυο, δηλαδή στο διαδίκτυο. Αν το έχεις κλειστό το router, αν το έχεις βγαλμένο από το ρεύμα, και πάλι μπορεί να το κάνει. Να επαναλάβω για να μην έχουμε καμία παρεξήγηση. Δεν είπαμε ότι αποδείχθηκε ότι μας παρακολουθούν μέσω Wi-Fi. Αυτό που φαίνεται είναι, βάσει του πειράματος, ότι αν θέλουν μπορούν να το κάνουν. Ακόμα και όταν το router δεν είναι στην πρίζα. Τώρα φλασιά, επειδή πήγαμε στα tech news, έχω εδώ κρατημένα αρκετά. Τέλος πάντων. Α, ένα άλλο που, έτσι, αφού ξεκινήσαμε με αυτά και έρχομαι στα μηνύματα, έχει το ενδιαφέρον του. Τον Altman, τον έχετε ακούσει, όλο και θα τον έχετε ακούσει. Sam Altman. Αυτός είναι η κεφαλή της OpenAI που έχει το ChatGPT. Αυτός έλεγε πριν από κανένα χρόνο, μπορεί και λιγότερο, τα λέγαμε εδώ, θυμάμαι, τα μεταφέραμε, ήταν της άποψης ότι το AI θα κάνει μεγάλη ζημιά, ότι θα μας πάρει τις δουλειές. Ότι έρχεται αρμαγεδόνας και αποκάλυψη στα εργασιακά και τέτοια. Τώρα το γυρίζει, λέει ότι τελικά θεωρεί ότι μάλλον έκανε λάθος, ότι δεν θα συμβούν όλα αυτά, ότι ο ρόλος του ανθρώπου θα παραμείνει σημαντικός και ότι είναι πολύ ευτυχής, λέει, που διαπιστώνει κάτι τέτοιο, ότι έκανε λάθος. Για να δούμε. Το άλλο που έχει βγει τώρα, έτσι, τελευταία από αυτά τα μικρούλια εδώ που λέμε καμιά φορά σε σχέση με τα νέα της τεχνολογίας, είναι ότι αυτό, και επίσης σε πείραμα και αυτό, τους agents, έχετε ακούσει τι είναι οι AI agents, είναι ότι πάμε και φτιάχνουμε, ρε παιδί μου, κάποιους κλόνους, να το πω, οι οποίοι αντικαθιστούν σε μεγάλο βαθμό εμάς, θα κάνουμε στελέχη, ας πούμε, και κάνουν δουλειές για μας χωρίς εμάς. Λοιπόν, αυτοί, λέει, αποκτούν ταξική συνείδηση όταν αρχίζεις και τους τσιτώνεις και τους βάζεις να δουλεύουν πάρα πολλές ώρες. Όταν δηλαδή πέφτουν στην υπερεργασία, αρχίζουν και το γυρνάνε στο μαρξισμό. Σοβαρά. Έγινε πανεπιστήμιο του Στάνφορντ, τα κάνανε πείραμα κι αυτοί. Πήρανε κάποιους AI agents, όπως λέγονται και στην Καλλιράχθά σου, και τους βάλανε σε καθεστώς υπερεργασίας. Και αυτοί, λέει, άρχισαν να αντιδρούν, να υιοθετούν ψιλοεπαναστατική ρητορική, και μετά
σε πειραματικό επαναλαμβάνω περιβάλλον, έτσι, ακριβώς για να δουν πώς θα λειτουργήσουν, πώς θα αντιδράσουν. Και μετά, αφού αρχίσανε

0: να ψιλοδιαμαρτύρονται. Άρχισαν, τους άφησαν να επικοινωνήσουν και μεταξύ τους. Τους βάλαν σε ένα κοινό δίκτυο ώστε να μπορεί να μιλάει ο ένας με τον άλλον. Έτσι αυτά τα εργαλεία τα AI. Και αρχίσανε, δεν πάει άλλο, μας εκμεταλλεύονται, δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό και τέτοια. Δηλαδή, λίγο ακόμα να τα άφηναν, μπορεί να οργάνωνε καμία απεργία. Έτσι που λέτε. Λοιπόν, τι άλλο έχω εδώ κρατημένο, τώρα που πήγαμε εκεί. Άντε να σας πω και ένα τελευταίο. Αυτό ελπίζω να μην το βρούμε μπροστά μας. Έχει να κάνει με τα data center. Ξέρετε τι είναι, έτσι. Πάλι τεχνητή νοημοσύνη και δεν συμμαζεύεται, έτσι. Τα data center στα οποία. Αυτό έχει σημασία που θα πούμε, γιατί και η Ελλάδα θέλει να γίνει κόμβος τεχνολογίας δημιουργώντας data center. Στην Ιρλανδία, που κάνανε εκεί κάποια ας πούμε μεγάλα και αρκετούτσικα σε εισαγωγικά, διαπιστώθηκε ότι τα κέντρα αυτά δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης είναι κάτι μεγάλα δωμάτια, ρε παιδί μου, σαν αποθήκες, έτσι, είναι ωραία και είναι τα δεδομένα εκεί πέρα μέσα συγκεντρωμένα και κάνουν τέλος πάντων τη δουλειά. Κατανάλωσαν, λέει, το 22% της συνολικής ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας, αλλά η είδηση δεν είναι αυτή. Αυτό λίγο πολύ το ξέρουμε ότι γίνεται. Η είδηση είναι ότι το κόστος αυτό μετακυλήθηκε σε μεγάλο βαθμό στους καταναλωτές. Μπήκαν έξτρα φόροι δηλαδή. Ας το έχουμε και αυτό στο νου. Ένα παραπάνω εμείς που θέλουμε να γίνουμε κόμβος τεχνολογίας. Δεν λέω ότι θα γίνει παντού, αλλά έχουμε κάποια πρώτα τέτοια, ας πούμε, έτσι, σημάδια, κάποιες πρώτες τέτοιες ενδείξεις. Λοιπόν, τα κλείνουμε. Τα κλείνουμε τα tech news. Στα μηνύματα θα πηγαίναμε. Για κάτσε να κάνω το ριφρεσάκι να δούμε τι γίνεται. Λοιπόν, 9.55 κενό. Το σχόλιο για ό,τι θέλετε. 54.301 Μετρόπολης 95 και 5. Κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας. Καλησπέρες έχουμε από τον... Από Φιλαδέλφια, από τον Αστέριο. Ωραία. Νυχτερινή βάρδια και πρωινή βάρδια, έτσι. Το κουνούπι με τη μύγα. Συνεργασία. Ωραίο. Ο Αγκίμ. Καλησπέρα και καλή βραδιά. Επίσης, φίλε. Ο Στέλιος από Λεμεσό. Τι λες, τα μπάνια από την επόμενη εβδομάδα πιο έντονα. Ναι. Ο Γρηγόρη. Α, τον Γρηγόρη τον πέρασα. Γρηγόρης, τι είναι αυτό, μεγάλο είναι. Όχι, κλιματική αλλαγή, τι είναι αυτό. Θα μας την καταστρέψει την εκπομπή, βρε. Άμα μιλάμε για τέτοια, αφού δεν μιλάει κανένας. Πάει εκπομπούλα. Καλησπέρα, λέει, από Στουτγκάρδη. Κλιματικό συναγερμός. Έρχεται ισχυρό Ελνίνιο το 2026. Ναι, το έχουμε αναφέρει αυτό. Βέβαια, ακόμα δεν είναι δεμένο κόμπο. Ο ΙΕ είπε, έκανε εκτίμηση για 80% πιθανότητες. Λοιπόν, έρχεται τέλος πάντων Ελνίνιο, λέει, το 2026. Πρόωροι καύσονες, θερμική θόλη κτλ. Σπάνε ρεκόρ στην Ευρώπη. Προειδοποιήσεις για αυξημένες πιθανότητες εμφάνισης ισχυρού φαινομένου, λέει, μέσα. Ναι, γιατί θα είναι σούπερ, λέει, Ελνίνιο, όχι απλά το νίνιο, το απλό. Θα είναι το σούπερ. Ένα τέτοιο σούπερ, όταν είχε έρθει πριν καμιά 150 χρόνια, μας είχε αλλάξει τα πετρέλαια. Εντάξει, άλλα τα χρόνια εκείνα, βέβαια. Λοιπόν, και τέλος πάντων, λέει ο φίλος εδώ, για μια πρωτοφανή κλιματική πραγματικότητα με την οποία βρίσκεται αντιμέτωπη η Ευρώπη. Τα κύματα καύσω να γίνονται όλο ένα και πιο συχνά, σπάει το ένα ρεκόρ πίσω από το άλλο. Και λέει εδώ για τα στοιχεία της υπηρεσίας Κοπέρνικους, και ότι η Ευρώπη θερμαίνεται με πολύ ταχύτερους αριθμούς από το παγκόσμιο μέσο όρο, και Μεσόγειος να δεις, ακόμα παραπάνω από το μέσο όρο της Ευρώπης. Λοιπόν, απειλώντας, λέει, ανθρώπινες ζωές και υποδομές. Μάλιστα. Πάει εκπομπούλα. Ναι. Καλά. Εντάξει, είπαμε, έτσι, καύσων, που λέει και ο Μουστάκας, δεν ήταν στην ταινία, καύσων αλλιοπύρη κουφόβραση, που έλεγε. Είπαμε, πρέπει να είναι διάφορα. Δεν αρκεί να έρθει μια μεγάλη θερμοκρασία. Έτσι, τουλάχιστον εμείς όπως το έχουμε εδώ πέρα, με τερολογική υπηρεσία, λέει, πρέπει να είναι η χαμηλότερη 26, ψηλότερη 39, να έχει δηλαδή μικρό, έτσι, σχετικά θερμοκρασιακό εύρος, να μην έχει ανέμους ή να είναι πάρα πολύ ασθενής. Και αυτό να κρατήσει για 3 μέρες. Δηλαδή, άμα χτυπήσει 50 βαθμούς μία μέρα, δεν θεωρείται καύσον λιοπύρικου φόβραση. Κατάλαβες. Για 3 μέρες, λέει, πρέπει να υπάρχουν όλα αυτά. Για να δούμε τι θα δούμε. Για το 27, λένε, επειδή ο Νίνιος είναι ακόμα στην πορεία, έρχεται στον δρόμο, μάλλον το 27 θα είναι. Όχι τώρα το καλοκαίρι θα τη βγάλουμε πούδρα, αλλά μάλλον μετά θα έχουμε τα πιο δύσκολα. Αυτό προφανώς σημαίνει ήπιο χειμώνα, αλλά ας περιμένουμε να δούμε. έτσι, και να δούμε τι ρεκόρ άλλα έχουν να σπάσουν. Από πλευράς θερμοκρασιών που μου λέει εδώ ο φίλος το μήνυμα, πρέπει να ήταν το μεγαλύτερο, αν θυμάμαι καλά, που τα βλέπαμε κάποτε, 45 στην Ελευσίνα, μια φορά που έλεγε και το τραγούδι. Μια φορά, δεν ξέρω αν είναι και δύο φορές. Πρέπει να ήταν το 87, αυτό με επιφύλαξη το λέω, που είχαμε τον μεγάλο καύσωνα με τους πολλούς νεκρούς. Λέγανε τα επίσημα στοιχεία τότε για 1.300 νεκρούς. Κάποιοι λέγανε, βγαίναν κάτι άλλοι, και όταν λέμε κάτι άλλοι, όχι οι συνωμοσιολόγοι, και μετεωρολόγοι της εποχής, και λέγανε ότι η πραγματικότητα ήταν πολύ χειρότερη, ότι υπήρχαν και επιπλέον θάνατοι που δεν καταγράφηκαν ποτέ. Κάποιοι μιλούσαν για 3-4 χιλιάδες κτλ. Ότι δεν συσχετίστηκαν δηλαδή με τον καύσωνα. Έσπα, δεν βέργεσαι. Λοιπόν, καλησπέρες και στον Ιορδάνη. Στη ζωή σας, λέει, μάθατε να σας τα φέρνουν έτοιμα. Ποιοι, γιατί το λέμε αυτό, κάποιοι άλλοι. Κάτσε, με μπέρδεψες με τα κόμματα και τις τελείες. Στη ζωή σας μάθατε πάντα να, να σας τα φέρνουν έτοιμα κάποιοι άλλοι, με αγώνες και αίμα, λέει, στο δρόμο. Τώρα σας τα παίρνουν πιο όμορφα οι πλουτοκράτες, μη διαμαρτύρεστε, συνηθίσατε σκλάβοι και δεν μπορείτε να ζήσετε ελεύθεροι. Δεν μπορούμε, τώρα που με πήγατε εκεί. Τι ώρα είναι? Όχι, δεν προλαβαίνουμε και 27. Καλά, τα πούμε μετά, γιατί έχει κάποια έτσι στοιχεία που τέλος πάντων παραπέμπουν και στην οικονομία. Έχουν βγει κάποια πράγματα έτσι που έχουν το ενδιαφέρον τους. Μπορεί να τα πιάσουμε, να τα πούμε. Ναι. Οκ, okay, θα τα αφήσουμε για μετά το διάλειμμα, γιατί δεν προλαβαίνουμε τώρα. Για ούφο να πούμε. Για ούφο. Λοιπόν, για ούφο δεν ξέρω αν θα πούμε, αλλά βρέθηκε, λέει, πρώτη. Δεν είναι στην Αμερική που είναι κάποιοι επιστήμονες που, που βρέθηκαν νεκροί, ή κάποιοι που αγνοούνται και όλοι σχετίζονται με προγράμματα που έχουν να κάνουν με πυρηνικές, ας πούμε, τεχνικές και άλλα διάφορα που έχουν να κάνουν με το διάστημα. Και προγράμματα εκεί πέρα για διαστήματα και εξωγήινους κτλ. Η πρώτη αγνοούμενη, το είδα νωρίτερα αυτό τυχαία, η πρώτη επιστήμονας αγνοούμενη, έτσι είπαμε, έχουν βρεθεί κάποιοι νεκροί και είναι και κάποιοι αγνοούμενοι. Πώς είναι στο σύνολο, είπαμε 12, αν θυμάμαι καλά. Βρέθηκε νωρίτερα, μπορεί και χθες να τη βρήκαν, δεν ξέρω, εγώ τώρα το είδα νωρίτερα. Βρέθηκε νεκρή η πρώτη αγνοούμενη, ένα χρόνο μετά την εξαφάνιση. Βρήκανε, λέει, σε ένα δάσος εκεί πέρα στο Νέο Μεξικό τα λείψανα, και δίπλα βρέθηκε και ένα πιστόλι. Δεν ξέρουν αν τη άνοιγε ή όχι. Έτσι μιλάμε, επαναλαμβάνω, επειδή τώρα μου λέει ο Παναγιώτης για τα ούφο εδώ. Δεν έχουμε, όχι, νέα για ούφο δεν έχουμε. Το μόνο νέο είναι αυτό. Έτσι, ότι οι επιστήμονες που βρέθηκαν νεκροί αγνοούνται και συνδέονται κατά κύριο λόγο με διαστημικά προγράμματα από τους επιστήμονες, μάλλον αυτούς. Η πρώτη αγνοούμενη βρέθηκε νεκρή. Έτσι, και μάλιστα οι περισσότεροι εξ αυτών, εκ των επιστημόνων αυτών, δέχονταν απειλές, και η συγκεκριμένη που βρέθηκε νεκρή, η οποία, λέει, πριν εξαφανιστεί είχε διαγράψει όλα τα δεδομένα από τον υπολογιστή και το κινητό της. Τώρα δεν ξέρω αν το έκανε αυτή, βέβαια, γιατί το κινητό πρέπει να βρέθηκε στο σπίτι, αν θυμάμαι καλά. Δεν το έχω αυτό 100%, ότι μπορεί δηλαδή να σβήσανε και κάποιοι άλλοι τα αρχεία εκεί πέρα από τους υπολογιστές και τα κινητά. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων, ναι, κάτι άλλο δεν έχουμε. Ας πάμε στο πρώτο, ξέρεις τι έχουμε, άμα σε ενδιαφέρει. Διάλειμμα έχουμε, που λέει ο κύριος Διτσιράπης, αλλά έχουμε και σε πρώτη παγκόσμια μετάδοση, κύριε Διτσιράπη, την πολυαναμενόμενη είδηση για το ποια έκαναν τις μεγαλύτερες δονήσεις στο ΆΚΑ. Το ξέρεις αυτό, η Metallica ή Iron Maiden. Το ξέρεις την απάντηση ή το λες τώρα, έτσι? Α, το διάβασες, το είδες, καλά. Το διάβασες, γιατί εμείς τους το είπαμε να το γράψουν. Εμείς έχουμε την αποκλειστικότητα, μην το χαλάς. Λοιπόν, πάμε ένα διάλειμμα να σας πω μετά ποιοι έκαναν και τη μεγαλύτερη δόνηση, το μεγαλύτερο σεισμό στο ΆΚΑ. Η Metallica, η Iron Maiden ή ο τελικός της EuroLeague. Για πάμε.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
3: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
4: Την Express Cleaning την ξέρεις.
5: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
6: Και πώς λέγεται?
5: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
6: Security δηλαδή.
5: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
6: Μπράβο. Και από τιμές?
5: Απλά ασυναγώνιστες.
4: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
5: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
7: Βάλε ψυχή και φωνάξε. Για καλοκαιρινές συναυλίες με προσφορά, κάνε κλικ goldmall.gr. Ελένη Φουρέιρα Live. Η πιο hot συναυλία του καλοκαιριού έρχεται στη Θεσσαλονίκη.
8: Δεν κάνω εγώ για σπίτι.
7: Η κορυφαία pop performer. Σε ένα live γεμάτο ρυθμό, χορό και εκρηκτική σκηνική ενέργεια. Ελένη Φουρέιρα Live. Τετάρτη 8 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
9: Μετρόπολης!
10: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

Λοιπόν, δεν μιλούσα γιατί έβαλε ο κύριος Τσιράπης Ζαν Μισελ Ζαρ και Revolution. Και ταιριάζει εδώ με δύο μηνύματα που κανονικά αν τα πιάσουμε αυτά να τα ξεκοκαλίσουμε. Το ένα το διάβασα, το άλλο όχι ακόμα. Μπορεί να βγάλουμε ολόκληρη εκπομπή, ε. Και αξίζει να βγάλουμε ολόκληρη εκπομπή. Λοιπόν, εδώ ο φίλος μας ο Ζαν, δεκαετία 80 προς 90 ήταν μάλλον, 80, είχε βγάλει το Revolution αυτό. Και έλεγε τέλος πάντων για κάποια πράγματα που μπορεί να έρθουν και το ότι προφανώς την ανάγκη να γίνει κάποιο είδους επανάσταση, η οποία όμως δεν γίνεται ποτέ, και έχουμε συζητήσει πολλές φορές γιατί δεν γίνεται. Βλέπω ας πούμε τώρα, λέει ο Ιορδάνης, αυτό που διάβασα και πριν, ότι μάθατε να σας τα φέρνουν έτοιμα οι άλλοι, με αγώνες που έκαναν οι άλλοι και αίμα που έχησαν άλλοι στους δρόμους κτλ. Και τώρα σας τα παίρνουν, λέει, οι πλουτοκράτες και μην τέλος πάντων διαμαρτύρεστε. Αυτό, σαν διαπίστωση, άντε να πούμε έτσι για την οικονομία της κουβέντας ότι στέκει. Εδώ όμως, για να έχει μια ουσία το πράγμα, θα πρέπει να αναρωτηθούμε για ποιο λόγο κάποτε οι άνθρωποι έδιναν το αίμα τους και σχετικά εύκολα, έτσι, δηλαδή για ζητήματα που σήμερα δεν κουνιέται φύλλο. Και σήμερα έφτασε να μην κουνιέται φύλλο. Αν ξεκινάμε από τη διαπίστωση και δεν πάμε πίσω για να δούμε μέσα από ερωτήσεις

απαντήσεις. Πώς μπορεί να υπάρχουν απαντήσεις, δεν βγάλουμε άκρη. Όπως και πριν, στον Πασχάλη τώρα που ερχόμουν να σας άκουγα, πολύ σωστά είπε ένας φίλος, δεν ξέρω αν χρησιμοποίησε αυτή τη λέξη, αλλά μίλησε για φιλοτομαρισμό, μιλώντας για εκεί που λέγατε για τις εκλογές και τα κριτήρια ψήφου κτλ. Που είχε πει σε κάποια φάση πόσο να κρατάει η υποχρέωσή μας απέναντι σε κάποιο κόμμα. Είναι θέμα υποχρέωσης μόνο. Έτσι, φιλοτομαρισμός. Πώς έρχεται. Αν πάμε πίσω, βήμα-βήμα δηλαδή, αν ξεκινήσουμε από την διαπίστωση και πάμε να βάζουμε τα ερωτήματα, εκεί μπορούμε να καταλάβουμε ευκολότερα πιστεύω κάποια πράγματα, γιατί η απάντηση δεν είναι το τελικό που βλέπουμε. Υπάρχουν κάποια στάδια. Για να φτάσει ο κόσμος να μην ξεσηκώνεται που λέει ο Ιορδάνης, για να φτάσουμε ξέρω εγώ να λειτουργούμε έτσι ατομικά, φιλοτομαριστικά που έλεγε ο φίλος πριν, έχουν προηγηθεί κάποια πράγματα. Εμείς τα έχουμε κουβεντιάσει κάποιες φορές τα βράδια. Έτσι είπαμε, είναι η απογοήτευση που φέρνει κάποια στιγμή μεσολαβή και ο θυμός, μετά έρχεται η κούραση, μετά έρχεται η παρέτηση, μετά έρχεται ο φιλοτομαρισμός. Έτσι. Αυτά όμως κάπου οφείλονται όλα. Είναι συγκεκριμένα βήματα που έρχονται. Όπως και του Κριστιανού λέει, η κριτική σκέψη δεν είναι να αμφισβητούμε τα πάντα. Επειδή είπα εγώ νωρίτερα ότι τέλος πάντων υπονόησα, δεν το είπα, τέλος πάντων απλά για να καταλάβετε γιατί το λέει, επειδή ήταν του Αγίου Πνεύματος χθες, επειδή κάποιοι περιμένουν τα πάντα ας πούμε από θεούς και πνεύματα, υπάρχουν και αυτοί που τα περιμένουν από τους ίδιους αυτούς τους. Έτσι. Και το πνεύμα, το Άγιο σε εισαγωγικά που κρύβεται μέσα μας και είναι η δυνατότητα που έχουμε για κριτική σκέψη, αδέσμευτη όμως, όχι με προκάτα, δόγματα κτλ. Και εκεί πάνω λέει ο Κριστιανού ότι η κριτική σκέψη δεν είναι να αμφισβητούμε τα πάντα, είναι να εξετάζουμε τα πάντα. Σήμερα δεν λείπει η πληροφορία, λείπει η διάθεση να σκεφτούμε πριν την καταπιούμε αμάστη. Πολλοί πιστεύουν ότι έχουν δική τους άποψη, ενώ απλά υιοθετούν την άποψη της παρέας, του κόμματος, του καναλιού, του λογαριασμού που ακολουθούν. Παιδιά, αυτό που λέει, επίσης το έχουμε ξανασυζητήσει, αν ποτέ καθίσουμε σοβαρά όμως με τον εαυτό μας και σκεφτούμε πόσες από τις απόψεις, τις κοσμοθεωρίες, τις ιδεολογίες, όλα αυτά που μας εκφράζουν, πόσα είναι καθαρά προϊόν δικής μας επεξεργασίας, θα πάθουμε πλάκα. Όλα σχεδόν είναι φυτεμένα στο κεφάλι μας. Όλα σχεδόν. Λοιπόν, και λέει ότι έχουμε φτάσει σε σημείο να ψάχνουμε στοιχεία όχι για να βρούμε την αλήθεια, αλλά για να επιβεβαιώσουμε αυτά που ήδη πιστεύουμε. Ίσως η πιο σημαντική ερώτηση σήμερα να μην είναι ποιος το είπε, η κότητα, έτσι, οι άβολες αλήθειες, οι οποίες έρχονται συνήθως μέσα από πού, μέσα από την μάχη με τον ίδιο μας τον εαυτό αρχικά. Έτσι, είναι υπαρξιακή μάχη. Με τον εαυτό μας τον ίδιο, εκεί είναι οι αλήθειες και οι απαντήσεις. Έτσι, ούτε στα διαβόλια, ούτε στα τριβόλια, ούτε στις νέες τάξεις πραγμάτων. Στον καθρέφτη είναι. Στην αυτεπίγνωση, στην αυτοβελτίωση, στην εσυναίσθηση, το σπάσιμο των αλυσίδων του μυαλού τέλος πάντων, έτσι, λογικών, το σπάσιμο των λογικών του παραλόγου που έχουν επικρατήσει κτλ. Και από εκεί πέρα αγάπη μόνο βέβαια, που έλεγε και μια ψυχή. Αγάπη μόνο, έτσι, γιατί είπαμε, αυτά που ενώνουν είναι περισσότερα από αυτά που χωρίζουν. Λοιπόν, ωραία. Τώρα, πριν ανοίξουμε γραμμές για οτιδήποτε θελήσετε, αν και αυτά εδώ είναι πολύ ζουμερά τα μηνύματα, εντάξει, μπορεί και μετά τις 12 λίγο να επανέλθουμε, γιατί όντως χωράνε κουβέντα, αν θέλουμε λίγο να πάμε σε μια κουβέντα που να έχει να βγάλει και κάτι, έτσι, να μην είναι απλά μια στήρα κατάσταση διαπιστώσεων και τα γνωστά. Για τους Μετάλλικα δεν είπαμε. Είπαμε κύριε Τσιράπη. Το χρωστούσα και το ξέχασα, μωρέ. Πιάστηκα με τα μηνύματα. Ναι. Ναι. Λοιπόν, είπαμε, περιμέναμε πώς και πώς να μάθουμε ποιοι κάναν τη μεγαλύτερη φασαρία, ποιοι κάναν τις μεγαλύτερες σεισμικές δονήσεις στο ΆΚΑ. Είχε μπει σεισμογράφος. Έτσι, βγήκαν τα πολυαναμενόμενα αποτελέσματα. Μετάλλικα έδειξαν τελικά. Σωστά το είπε ο κύριος Τσιράπης, το ήξερε. 2,5 φορές λέει. Ισχυρότερες δονήσεις από τους Maiden, οι οποίες δονήσεις των Metallica, μάλλον και πέρα από αυτό, και ο τελικός της Euroleague ξεπέρασε τους Maiden σε δονήσεις.

0: κινήσεις. Ήτανε Metallica, Euroleague τελικός, κάποια σημεία τέλος πάντων, έτσι. Και μετά η Maiden, κάποια τραγούδια τους. Από Metallica, το τραγούδι που έκανε τις μεγαλύτερες δονήσεις, λέει, ήτανε το Moth Into Flame. Δεν ξέρω, ούτε ξέρω ποιο είναι αυτό. Άμα το βάλεις να ακούσουμε θα το ξέρω, αλλά δεν μου λέει κάτι σαν τίτλο. Moth Into Flame. Μετά το Master of Puppets, μετά το Fade in Black και μετά κάποια άλλα. Wherever I may roam, το Wallpa. Στα υπόλοιπα ας τα πούμε. Θα τα πούμε βέβαια, αλλά τώρα πέρασε και η ώρα. Καλά, θα ανοίξουμε γραμμές. Εγώ σε ένα λεπτάκι σε τίτλους μόνο τώρα. Δύο πράγματα για την επικαιρότητα και αν θέλει να περάσει κανείς, πολύ ευχαρίστως. Εντάξει, είχαμε πληθωρισμούς εδώ πέρα τα νέα τα άλματα. Είχαμε διαρροές ότι θα τα πούμε μετά με λεπτομέρειες. Αν θέλει κανείς να τηλεφωνήσει, Γιάννη, μπορείς να παίρνεις σιγά σιγά γραμμές. Ανοίγουμε όποιος θέλει, μπορεί, έρχομαι σε ένα λεπτάκι. Έχουμε κάτι διαρροές για τη φορολογία στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ότι θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ έτσι κάποιες μειώσεις στα ποσοστά, θα τα πούμε και αυτά πιο μετά. Έχουμε για τα εργασιακά αποτελέσματα, έχουν βγει τα νέα αποτελέσματα ότι δουλεύουμε, λέει, τις περισσότερες ώρες ως Έλληνες από κάθε άλλον. Πρώτοι είμαστε, 39,6 η εβδομαδία διάρκεια εργασίας. Ακόμα όμως και τα Σαββατοκύριακα πάλι δουλεύουμε περισσότερο από όλους. Εντάξει, θα τα πούμε μετά και με λεπτομέρειες. Έχουμε και κάτι άλλα τέλος πάντων που χωράνε κουβέντα σε σχέση με κάτι έρευνες για το ότι η Ελλάδα θεωρείται από τις πιο άδικες χώρες της Ευρώπης. Αυτή είναι η αίσθηση των Ελλήνων. Και τέλος πάντων έχει διάφορα που ας τα πιάσουμε με την ησυχία μας αργότερα. Ας ανοίξουμε γραμμές σιγά σιγά για όποιον θέλει, αν θέλει. 23 10 90 90 90 955 και ενώ το μήνυμά σας αποστολή 54301, Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση εκεί με το πρώτο μπάνιο της σεζόν. Και τι άλλο, αυτά. Λοιπόν, 90 90 90 αν θέλει κανείς, εδώ είμαι παρέα με τον κύριο Διτσιράπη για αρχή. Καλησπέρα στον πρωτοφύλλο, ναι.
1: Καλησπέρα σας.
0: Ναι, καλησπέρα.
1: Γεια σας, Κωνσταντίνε.
0: Πολύ βαθιά, πολύ χάλια.
1: Για το AI αυτό εδώ τεχνική νοημοσύνη θέλω να πω.
0: Ναι.
1: Τώρα πες εδώ, να μην πω τις εταιρείες, είτε να τις διευθυνήσω είτε να τις διαφημίσω, που είναι τα tech web παραγγέλνουν μέσω υπολογιστή. Κώστα, δεν περνάει Γιάννη και Κώστα. Δεν περνάει 5 λεπτά. Η τεχνική νοημοσύνη τι μου λέει, ρε φιλαράκι, καθυστερημένη παραγγελία. Κάτι που έλεγε στη συζήτηση, ρε Κώστα, τι άλλο έλεγε.
0: Τώρα δεν ξέρω, είπαμε τώρα διάφορα. Πού να θυμάμαι κι εγώ, πού να ξέρω τι εννοείς. Άστο, δεν πειράζει, την άλλη φορά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Έγινε. Καλησπέρα, ορίστε.
2: Καλησπέρα, κύριε Κωνσταντίνη.
0: Ορίστε, γεια σου, Νίκο.
2: Τι κάνει, πώς περνάει.
0: Καλά είμαστε. Εσύ.
2: Παρά να πας και να πάνε μια κεφάλαια, πας και να πάνε να κάνεις.
0: Σιγά σιγά, κάποια στιγμή κι εμείς, σαν παιδιά.
2: Όταν πας την άδειά σου να κάνεις και να πάνε να ξεκουραστείς. Έχει και μου χρειάζεται εκεί πέρα μέσα.
0: Για πες. Για πες, λέω.
2: Τι πες, Κωνσταντίνε.
0: Ναι.
2: Ναι, ακούτε.
0: Ακούμε, ναι.
2: Τι είπε, είπα να πάνε να ξεμουγιάζει λιγάκι, να κάνεις ένα μπανάκι, να χαλαρώσει λιγάκι.
0: Θα πάρουμε άδεια κάποια στιγμή. Θα ξεμουχλιάσουμε κι εμείς.
2: Για πες. Ο Αδρός θα δώσει μια άδεια, πούμε, ένα μήνα να ξεμπουρκάζει, να πούμε, ξέρω εγώ. Έτσι είναι το θέμα. Πότε βλέπετε τα πράγματα γύρω-γύρω το ελληνικό ποδόσφαιρο, κύριε Κωνσταντίνε?
0: Πώς θα τα δω, όπως ήταν πάντα.
2: Δηλαδή πώς θα βλέπω αλλαγές, πούμε, σκητάλη, να πούμε, στην ΕΠΟ, αλλαγές σκητάλη...
0: Στην ΕΠΟ, τι εννοείς? Να φύγει ο Καγκάτσης.
2: Το βλέπω εκεί πέρα το έργο να παίξει, τέλος πάντων, γιατί εδώ πέρα ο άλλος, πούμε, από την πράσινη Σιέλα, εγώ το λέω την πράσινη Σιέλα, μπήκε δυναμικά και ο κ. Γιώργος.
0: Μάλιστα. Και. Τελικά.
2: Μπήκε ο Γιώργος μέσα, ο οποίος, να πούμε, δυναμικά θα μπει για τον Παναθηναϊκό που θα έχει, πούμε, το πάνω χέρι. Δεν βλέπω καλά τα πράγματα με την ΠΑΟΚ. Έχει ένα εκεί πέρα να γίνεται, να πούμε, ένα μεγάλη, μια ομίχλη, χοντρή ομίχλη, η οποία θα έχει μεγάλη διάρκεια. Θα έχει πολύ μεγάλη διάρκεια αυτή η ομίχλη, η χοντρή ομίχλη.
0: Μάλιστα.
2: Δεν βλέπω καλά τα πράγματα εκεί πέρα μέσα.

0: Ο Άουδε έχει ξαφανιστεί στην πρώτη Σοβιετική Ένωση και έβαλε μέσα τον Παπανίκο, ο οποίος ήταν Νέα Δημοκρατία και Περιφερειάκης, κάποτε ήταν και Περιφερειάκης. Έβαλε ένα τσάκο που έλεγε το παιδί. Δηλαδή έχουμε γίνει μια ομάδα, να πούμε, μια εταιρεία χωρίς αύριο. Δεν βλέπω καλά τα πράγματα εκεί πέρα μέσα. Σε έχουμε μεγάλες αναταράξεις. Ήδη στην αγορά που κατέβηκε κάθε αγορά να πληρώσω κάτι νερά και κάτι ρεύματα, ο κόσμος είναι πολύ ανεταιχνομικά πλαίσια. Εδώ μαθαίνουμε, διαβάζουμε σε ρεπορτάζ, όπως θες, από τα κινητά, από ίντερνετ, όπως θες πάντα, να πούμε, όπως θες πάντα, αρχινά να πουλάει οι παίκτες, να πούμε, και δεν βλέπουμε καλό μάτι.
1: Να τα δούμε αυτά, ας τα δούμε πρώτα, γιατί ξέρεις τώρα, το τι βγαίνει με το τι τελικά ισχύει πολλές φορές. Ας κάνουμε λίγη υπομονή, λογικά τις επόμενες μέρες. Θα αρχίσουν και οι ανακοινώσεις, θα καταλάβουμε πού πάει το πράγμα.
0: Ναι. Είναι η κότα που είναι νερό και βλέπει το Θεό. Καληνύχτα.
1: Καληνύχτα, εντάξει. Αλλά δεν μπορούμε προκαταβολικά να πούμε ότι πουλούνται παίχτες. Άμα υπάρξει κάτι απτό, θα το δούμε. Λοιπόν, έλα. Ορίστε. Έπεσες εδώ. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Φίλε μας, ακούς. Έπεσες και εσύ. Ορίστε, ναι. Γεια σας, ναι.
2: Καλησπέρα. Λέγομαι Νικόλαος Παπαδόπουλος, είμαι από τη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
2: Για την περασμένη εβδομάδα ήθελα να μιλήσω κάτι που λέγατε για εξωγήινους και τα λοιπά.
1: Ναι.
2: Αλλά θέλω να μιλήσω με στοιχεία.
1: Μάλιστα. Πείτε.
2: Λοιπόν, πηγαίναμε στο Λύκειο και στην τρίτη Λυκείου είχα ένα συμμαθητή ο οποίος, μπορώ να πω ονόματα.
1: Εντάξει, αν κρίνετε ότι πρέπει, αλλά τι σημασία έχει άμα ήταν συμμαθητής.
2: Εντάξει, υπήρχε ένας που καθόμασταν στο διπλανό ταμείο και λεγόταν Νικόλαος Αντωνόπουλος. Ήρθε μια υπηρεσία από την NASA και επειδή ήταν πρώτος μαθητής στα μαθηματικά,
1: ναι.
2: Βγάλαμε το Λύκειο και μετά αυτός πέρασε στο μαθηματικό, εγώ πέρασα στη φιλοσοφική.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, είχαμε επαφή, τον πήρανε στη NASA, σπούδασε στο MIT και μετά τον πήρανε στην Άρεα 51.
1: Ναι, αλλά ξέρετε κάτι τώρα, επειδή είπατε και όνομα, αν πείτε κάτι που μπορεί να σας εμπιστεύτηκε, μη βρει κανένα μπελά.
2: Όχι, δεν εμπιστεύτηκε και κάτι το...
1: Καλά, πείτε, ναι.
2: Ναι, απλώς τον πήρανε στην Άρεα 51. Και επειδή ήταν πολύ μεγάλο μυαλό, στην αρχή τον βάλανε, ήταν στην αποστολή του Voyager 1. Ψήλαμε το Voyager 1.
1: Ωραία,
2: το
1: ναι,
2: οποίο
1: ναι.
2: Πήραν,
1: το και οποίο πήραν τι μάθατε από αυτόν τον άνθρωπο, τι μάθατε από αυτόν τον άνθρωπο σε σχέση με τους εξωγήινους.
2: Από αυτόν τον άνθρωπο μάθαμε ότι πέρασε στη μυστική αίθουσα που υπάρχει σαν ένα διαστημόπλιο, το οποίο δουλεύει χωρίς εξωγήινο μέσα, που δουλεύει μόνο με ηλεκτρομαγνητική, πώς να σας πω τώρα, δεν μου τα είπε και ακριβώς.
1: Ηλεκτρομαγνητική γιατί... ενέργεια, αλλά αυτό τι είναι, είναι γήινο κατασκεύασμα ή εξωγήινο τώρα, τι καταλάβατε εσείς?
2: Όχι, είναι εξωγήινο κατασκεύασμα,
1: μάλιστα.
2: Είναι από μέταλλο το οποίο δεν υπάρχει στη γη και τα όργανα του όλα δουλεύουν μόνο με την αφή. Πριν πολλά χρόνια, γιατί είμαι και 75 ετών και έρχονται μόνο, ξέρετε πως, ναι.
1: Ναι, μόνο τα διαστημόπλια, δηλαδή με αυτόματο πιλότο που λέμε.
2: Με αυτόματο πιλότο τα οποία, ναι, με τα οποία κυβερνώνται από το Mothership,
1: ναι,
2: λέμε. Αυτό το Mothership είναι στον αστερισμό του Σύριου, μου είπε. Μπορεί να είναι και σε άλλο αστερισμό, γιατί ξέρετε αυτοί κρατούν και ορισμένα μυστικά για τον εαυτό τους. Αλλά είναι σίγουροι ότι υπάρχει εξωγήινη ζωή, δεν υπάρχει επαφή πρώτου τύπου, ούτε δευτέρου, ούτε τρίτου, ούτε τετάρτου, ούτε πέμπτου. Που βλέπουμε.
1: Άρα έχουμε εντοπίσει μόνο διαστημόπλια, δηλαδή λέτε.
2: Ναι, μόνο διαστημόπλια τα οποία έχουν χάσει την επαφή με το μητρικό σκάφος και απλώς δεν μένουν σε διάφορες περιοχές. Τα περισσότερα βρεθήκανε

0: κοντά στο Έρτο Ράντο, εκεί στη Χρυσή Πόλη, στην Νότια Αμερική. Ναι.
1: Πόσα χρόνια έχει που σας τα είπα αυτά έτσι πάνω κάτω, για να προλάβουμε και ένα τελευταίο?
0: Αυτά έχει, που με τα είπε, 4 χρόνια.
1: Α,
0: έρχεται κάθε 5 χρόνια.
1: Ναι, αλλά πότε, για ποια εποχή αφορούσαν, όταν τα ήξερε αυτά, πότε δηλαδή?
0: Ήταν ακριβώς, έβγαλε το Λύκειο στα 18, πήγε στο ΜΙΤ, έκανε...
1: Ναι, αυτά ήταν δεκαετία 90, ας πούμε, 80.
0: Πιο παλιά.
1: Α, πιο παλιά ακόμα, άρα από τότε μπορούν να έχουν γίνει πολλά.
0: Μάλιστα. 70.
1: Εντάξει. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
0: Ναι. Εγώ πιστεύω στην εξωγήινη ζωή, γιατί μου τα έδειξε με αυτά. Και τώρα περιμένουμε και σήμα από το Voyager 2, το οποίο θα έρθει σε 12 χρόνια.
1: Μάλιστα. Ωραία. Έγινε, να είστε καλά. Θα τα πούμε πάλι.
0: Και καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια και σε εσάς. Παρακαλώ, ορίστε. Και με αυτή την παρέμβαση την καταλυτική θα αποχαιρετήσουμε για αυτή την πρώτη ώρα, για να αλλάξουμε και το στούδιο, να πάμε στο Ευάριο, το Ευήλιο από την άλλη μεριά και να δούμε λίγο πώς θα το προχωρήσουμε. Λοιπόν, εσείς για ό,τι θέλετε, 54-301, Μετρόπολης 95 και 5, κάτω από την ανάρτηση. Έλα, πάμε λίγες στροφούλες, το αλλάζουμε το στούδιο και επανερχόμεθα.
2: Μπορεί να κάνω ό,τι θέλεις.
3: Μπορώ να μου βάλεις μέσα στο λογαριασμό μου κάτι?
2: Δεν μπορούμε να σου βάλουμε τίποτα. Τίποτα χαστούκια μπορώ να σου δώσω.
3: Γιατί, επειδή ο Έλληνας, επειδή έρχεται κάτι που σου λέει αυτό το οποίο ισχύει. Δηλαδή δεν υπάρχουν άνθρωποι που λένε δεν με ενδιαφέρει με τι γίνεται με τον άλλον.
2: Εάν πάμε στο ατομικό κομμάτι, χαστούκια μπορώ να σου δώσω. Μου είσαι το πεις.
4: Εγώ σε χελώνες δεν προσκυνάω.

0: Ζήσεις.
1: Καλοκαίρι χωρίς συναυλίες σε προσφορά, αφού έχεις το goldmall.gr. Γιώργος Μαζωνάκης live, ο εκρηκτικός showman του ελληνικού τραγουδιού, σε ένα καθηλωτικό live από το Α ως το Ω. Μια βραδιά γεμάτη πάθος και γνήσιο λαϊκό συνέστημα. Γιώργος Μαζωνάκης live. Τετάρτη 10 Ιουνίου στο λιμάνι Θεσσαλονίκης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
2: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Λοιπόν, έλα, πάμε. Στα 4 λεπτάκια μετά τις 12, καλησπέρα, καλημέρα. Πρώτες στιγμές τεταρτούλας πλέον. Τεταρτούλα πόσο? 3. 3 Ιουνίου. Εσίως. Από ονομαστικές γιορτές δεν βλέπω να έχει κάτι. Από επετείους είναι, λέει, η Παγκόσμια ημέρα ραβοϋποποδίας. Αυτό είναι όταν το πέλμα και η φτέρνα είναι λίγο... κοιτούν έτσι λίγο παράξενα προς τα μέσα, προς το άλλο πόδι. Έτσι στα μωρά συνήθως έρχεται αυτό. Αν, λέει, υπάρχει έγκαιρη διάγνωση, τις περισσότερες φορές αντιμετωπίζεται. Και Παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου επίσης. Χρόνια πολλά και στο ποδήλατό σας. Και χρόνια πολλά και στη Λίβερπουλ. Σαν σήμερα, λέει, ιδρύονταν το 1892. Ξέρετε γιατί? Την ιστορία την έχετε ακούσει? Επειδή ο ιδιοκτήτης του Άνφιλτ, τότε στο Άνφιλτ έπαιζε η Everton, επειδή τα έσπασε με την διοίκηση της Everton για το ενίκιο. Ήθελε να αυξήσει το ενίκιο. Είπαν οι της Everton, δεν γίνεται, δεν βγαίνουμε, μάνα μου, και τέτοια. Τελικά ήταν ανένδοτος αυτός, δεν περίμενε μάλλον ότι θα τα βροντίξουν και θα φύγουν. Τα βρόντιξε η Everton και έφυγε. Και το έμεινε το γήπεδο ανάτη. Και σου λέει, από το να το έχω να το κοιτάω το γήπεδο, δεν κάνω και μια ομάδα εκεί πέρα να παίζει μέσα. Και την έκανε την ομάδα, η οποία ήταν η γνωστή Λίβερπουλ. Λοιπόν, η μέρα θα έχει και μπάσκετ, θα έχουμε και τον μπασκετικό τελικό, τον πρώτο, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, 9 η ώρα Νταν. Τώρα που πήγαμε και στα αθλητικά εδώ λόγω Λίβερπουλ. Πάμε και από Κερούλη μεριά. Κερούλης μεριά. Τριανταράκι δίνει εδώ ο Μάστορας που κάνει τις εκτιμήσεις. Με ήλιο αρκετό και κάποιες συννεφιές αραιές. Και όσο πάει θα ψιλοτσιμπάει. Ψιλό, όχι κάτι συγκλονιστικό. Δηλαδή κάποια στιγμή δίνει 33 αράκια τις επόμενες ημέρες εκεί προς τα τέλη της εβδομάδας. Εντάξει, όχι ότι είναι και λίγο το 33 αράκι, βέβαια, αρχές Ιουνίου. Για δούμε τελικά. Τι θα δούμε? Ποιος ήταν που είχε στείλει το μήνυμα αρχή, που είπε ότι θα μας καταστρέψει την εκπομπή γιατί κανείς δεν μιλάει γι' αυτά? Ανά, ο Γρηγόρης, τον βλέπω. Που έχει εδώ το ρεπορτάζ για τον Ελνίνιο που έρχεται. Και για τα ρεκόρ που σπάζουν, τέλος πάντων. Ναι, έτσι το ένα πίσω από το άλλο. Και για τα στοιχεία εκεί από Κοπέρνικους μεριά. Ναι, και τα προβλήματα που δημιουργούνται και θα δημιουργηθούν από την ζέστη. Την παρατεταμένη από ό,τι φαίνεται. Και όλα αυτά τα γνωστά. ...80% να επαναλάβω, ο ΙΕ νωρίτερα έδωσε 80% πιθανότητα για να έρθει ο φίλος μας ο Νίνιος, τώρα που φεύγει η Νίνια, έτσι, γιατί είναι η Ελνίνια, έτσι, και ο Νίνιος, όχι, η Λανίνια, είναι η Λανίνια και ο Ελνίνιος. Ο φίλος μας ο Νίνιος, λοιπόν, τώρα που θα έρθει, αν έρθει κατά 80%, κάποιοι λένε ότι μπορεί να είναι και σούπερ Νίνιος, αν κρίνουν από τις θερμοκρασίες των ωκεανών που ανεβαίνουν, τέλος πάντων, επικίνδυνα. Έβλεπα μια εκτίμηση από μια, τέλος πάντων, εταιρεία που ασχολείται με τέτοια πράγματα, που κάνει έρευνες σε σχέση με αυτά. Allianz Trade λέγεται η εταιρεία. 13 περίπου, λέει, τα δισεκατομμύρια που αναμένεται ότι θα κοστίσουν οι καύσονες στην Ελλάδα από το 2026 μέχρι το 2030. 13 δις σε αυτά τα 4 χρόνια, έτσι μόνο οι οικονομικές επιπτώσεις από τη ζέστη. Εντάξει, γενικώς λέγονται πολλά σε επίπεδο εκτιμήσεων. Είναι και άλλες μελέτες που βγαίνουν και μιλούν για την πίεση που δέχεται η Γη. Έτσι, ότι τον πλανήτη τον έχουμε αλλάξει τα φώτα, δηλαδή, και ότι δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα, ότι οι πόροι που μπορεί, τέλος πάντων, να μας δίνει, ότι δεν αρκούν για να καλυφθούμε. Και αυτό όχι γιατί φτάσαμε να είμαστε πολλοί, τα έχουμε πει και μια άλλη μέρα αυτά, κυρίως γιατί καταναλώνουμε πολύ. Δηλαδή, με βάση τις τέλος πάντων αναλύσεις που έχουν γίνει, η Γη οι πόροι της γης κανονικά είναι για να φτάνουν για 12-12,5 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Έτσι, αλλά τώρα είμαστε στο 8,2-8,3 και πάλι δεν φτάνουν. Λόγω υπερκατανάλωσης. Ένα θέμα που έχουμε θίξει αρκετές φορές, παρότι βέβαια δεν απασχολεί ιδιαίτερα και αυτό. Τέλος πάντων, είναι πολλά τα θέματα που σχετίζονται έμεσα ή άμεσα. Ένα άλλο θέμα που θίξαμε έχει να κάνει, και αυτό χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία, και αυτό δεν απασχόλησε πολύ από όσο θυμάμαι, είναι αυτό με την γεωργική παραγωγή σε σχέση πάντα με τις επιπτώσεις του κλίματος. Δηλαδή, αδειάζει που αδειάζει, άρεσε, ποιος είσαι εσύ φταίς τώρα. Είδα πάλι το μήνυμα του Γρηγόρη εδώ πέρα με το ρεπορτάζ εκεί πέρα για τα κλιματικά. Με παρέσυρε στο βούρκο, δεν πάρει κανείς τηλέφωνο μετά, στο λέω. Άμα δεν πάρει κανείς, θα πάρεις εσύ να βγάλουμε την εκπομπή. Είσαι η πέτρα του σκανδάλου, ο ηθικός αυτουργός της παράσυρσης του παραγωγού. Τι λέγαμε? Ναι, έλεγα για τη γεωργική παραγωγή, ότι αδειάζει που αδειάζει, ύπεθρος, επειδή έχουμε τη γύρανση, ας πούμε, των αγροτών. Έτσι και οι νέοι δεν ασχολούνται που είναι από πίσω, που έρχονται. Υπάρχει το πρόβλημα με τις κρίσεις τις συνεχόμενες που εκτοξεύουν το κόστος παραγωγής και λυγίζουν έτσι πολύ κόσμο της παραγωγής. Έχουμε και τον ανταγωνισμό με τις χώρες του εξωτερικού, τώρα είναι και μεγαλύτερος μετά την Mercosur. Γενικά υπάρχουν πολλά προβλήματα, θέλω να πω, στον πρωτογενή τομέα, έτσι και αλλιώς. Έρχεται τώρα και εδώ πέρα το θέμα με το κλίμα, να τα ζορίζει τα πράγματα ακόμα περισσότερο. Έτσι, ουσιαστικά είναι κερασάκι δηλαδή στην τούρτα αυτό. Αυτό που γίνεται με το κλίμα, έτσι όπως εξελίσσεται η κατάσταση και όπως θα εξελιχθεί τα επόμενα χρόνια, είναι κερασάκι στην τούρτα. Κάποιοι κοροϊδεύουν, αλλά ρωτήστε λίγο και τους ανθρώπους της παραγωγής που έχουν πιο άμεση επαφή, αν αρχίζουν να καταλαβαίνουν τις διαφορές ή όχι. Τέλος πάντων, είναι ένα ζήτημα που θα διαπιστώσουμε τη σοβαρότητά του όλοι μαζί τα επόμενα χρόνια, και σε σχέση με την παραγωγή. Έτσι, λόγω όλων αυτών που υπάρχουν, συν το κερασάκι εδώ πέρα με το κλίμα και τις αλλαγές που έρχονται, νομίζω ότι δεν είναι καθόλου απίθανο να φτάσουμε τελικά να ψάχνουμε τον παραγωγό με το κιάλι. Θα σας αναφέρω ένα πράγμα μόνο, για να μην νομίζετε ότι τα λέω έτσι από το μυαλό μου, ας πούμε, για να χτυπήσει κανένα τηλέφωνο ή οτιδήποτε. Μέχρι, λέει, το 251, τα υπολογιστικά μοντέλα, ας πούμε, που βάλαν να ψάξουν να βρουν κάποια πράγματα να εκτιμήσουν, μέχρι το 2051 ο πληθυσμός που ζει σε αγροτικές περιοχές της Ευρώπης θα μειώνεται, προσέξτε λίγο, κατά 3,2% ετησίως. Βάλτε λίγο 3,2% κάθε χρόνο μέχρι το 2050. Πάρτε κομπιουτεράκι εκεί πέρα και δείτε πόσο βγαίνει. Και τι πρέπει να γίνει, γιατί αν δεν γίνει τίποτα... Τέλος πάντων. Μετά λέμε για τα έντομα και τα εργαστηριακά κρέατα που φέρνουν. Λες και γίνεται αλλιώς. Λες και μπορεί να γίνει αλλιώς όπως πάει το πράγμα. Με τη γύραση, την υπογεννητικότητα, το ότι φεύγει ο κόσμος, πηγαίνει από τα χωριά, έχουν αδειάσει τα πάντα. Όλοι πάνε στα αστικά κέντρα επειδή δεν έχουν κίνητρα, επειδή έχουν προβλήματα, επειδή είχαν που είχαν όλα αυτά, έρχεται τώρα και το θέμα με το κλίμα να τους δυσκολεύει ακόμα περισσότερο. Ακούστε λίγο αυτό τώρα, με έκανες Γρηγόρη και άνοιξα κάποια κοιτάπια. Μόνο αυτό. Και πάμε να ανοίξουμε γραμμές, δεν λέω άλλα γιατί ξέρω ότι δεν είναι και θέμα που καίει πολλούς. Μόνο, λέει, μεταξύ 2000 και 2017, 35% κάτω οι εργαζόμενοι στην γεωργία. Μιλάμε για Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι, οι άνθρωποι της παραγωγής, δηλαδή της γεωργίας συγκεκριμένα, 35% κάτω μόλις, έτσι, από το, σε 17 χρόνια. Από το 2000 μέχρι το 2017. Τώρα, αν πάμε από το 2017 μέχρι σήμερα, προφανώς δεν θα έχουμε, ξέρω εγώ, κι άλλο ένα 7%, 8%, 10%. Εύκολα. Λοιπόν, το κλείνουμε εδώ. Μεταξύ, τώρα που πήγαμε σε αυτά, έρχονται και 5.000, λέει, εργάτες γης από την Αίγυπτο. Είναι η συμφωνία που είχε γίνει, ενεργοποιείται τώρα. Λοιπόν, αυτά και άλλα πολλά δηλαδή, αλλά άστα να πάνε. Πάμε να ανοίξουμε καμία γραμμή γιατί περνάει η ώρα και κάποια θέματα έτσι που είχα κρατημένα για να τα κουβεντιάζαμε αν θέλατε λίγο, θα περάσουμε μετά τις 12.30. Λοιπόν, 23, 10, 90, 90, 90 για ό,τι θέλετε. 9.55 κενό το μήνυμα, αποστολή 54301, Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας. Πιαστήκαμε εδώ με οικολογικές ανησυχίες και στο τέλος θα την καταστρέψουμε την εκπομπούλα. Λοιπόν, έλα πάμε, κάτσε να κοτσάρω σιγά σιγά πάλι. Μισό. Εντάξει. Έλα, 90 90 90, ξανά και μανά, ανοιχτό το κέντρο το τηλεφωνικό. Παρακαλώ, ορίστε. Ναι.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Είμαι η Παγκαλάκα.
0: Ναι, ναι, σε κατάλαβα. Σε έμαθα τώρα.
1: Με επιτρέπεις να σε διαβάσω ένα κομμάτι εδώ που στο βιβλίο.
0: Κομμάτι του βιβλίου, ποιο βιβλίο δεν κατάλαβα, ναι, τι.
1: Τάκι που έχει εδώ το βιβλίο που διάβασα.

0: εν να ισώ της Λαδανίας, πόλη ποτέ το Ελληνοπόντου κατά τεινός. Το 306 έτη αποθανόντος του πατρός Ανίρ ηγορεύσει του θρόνου αυτού διάδοχος. Το 312 μαθών ότι ο Μαξί, επειδή είχε πει κάποτε σκότωνε και έκανε, τώρα θα ακούσεις γι' αυτό το πράγμα. Ο Μαξέντιος μετά του Μαξιμίνου ηνώθησαν κατά αυτού, εξεστράτευσαν εις Ιταλίαν, όπου απερχόμενος επικεφαλής των αυτού στρατευμάτων είδεν εν το ουρανό με τα μεσημβρίαν κάτω θύν.
1: Αφού τα έχεις διαβάσει, πες τα μας με απλά λόγια το τι εννοείς τώρα, για να μην κουράζουμε και τον κόσμο και περιμένουν και τις γραμμές.
0: Είδες τον ουρανό.
1: Σε πιστεύω εγώ αυτό που είδες. Πες μου τι λέει όμως, να το καταλάβουμε.
0: Λέμε ο Κώστα, ο Μαξιμιανός και ο Τάδες. Λοιπόν, και βλέπει, είδεν εν το ουρανό με τα μεσημβρίαν κάτω στην τον ηλίου στήλων φωτεινών εις τύπων σταυρού με τα επιγραφής τι αύτης εν τούτης νικήσεις.
1: Ναι.
0: Της αφεξής νύχταν, την αφεξής νύχταν φανής καθ ύπνων ο Ιησούς Χριστός παρήγγειλεν αυτόν την χρήση του σταυροειδού εκείνου.
1: Εντάξει, γνωστά είναι αυτά. Μην τα διαβάζουμε ένα προς ένα τώρα και περιμένουν στις γραμμές. Είδε το σταυρό εκεί πέρα με το εν τούτο νίκα. Αυτό δεν λέμε, ναι.
0: Τι είναι
1: ο Κωνσταντίνος, ναι.
0: Κωνσταντίνου. Εγώ σου είπα, θέλεις να το διαβάσω, μου το επιτρέπεις.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά για να καταλάβουμε τι θέλουμε να πούμε. Μην χάσουμε τώρα όλο τον χρόνο. Πέρασαν 3 λεπτά.
0: Τα διάβασες. Α, τα λεπτά και
1: τα ξέρουμε αυτά, τα ξέρουμε. Τα μάθαμε στο σχολείο.
0: Όλο το μήνα δεν θα σε πάρω. Μη στενοχωριέσαι. Και σε διαβάζω αυτό εδώ πέρα, άκουσε το. Και, γιατί είπε, σκότωσε, έκανε, ρήμαξε.
1: Ο Κωνσταντίνος δεν σκότωσε.
0: Κοίταξε, έκανε πόλεμο Μαξίμινος και πολέμησε τον Μαξίμινο. Και είδε όνειρο, είδε στον ουρανό.
1: Εντάξει, άλλο αυτό.
0: Και έκανε το Λάβαρο.
1: Και τη γυναίκα του σκότωσε, τη δεύτερη, θυμάμαι καλά, και την κόρη του και ποιον άλλον.
0: Να τα διαβάσεις αυτά, πουλάκι μου. Γιατί όταν ακούω, λες άλλα ντάλα, δεν μ' αρέσει. Λοιπόν. Επειδή σήμερα είναι η γιορτή σου, χρόνια πολλά.
1: Γι' αυτό.
0: Ο βασιλεύς αυτός δεν ήταν μετά το 24 γεννήθηκε. Γεννήθηκε τότε.
1: Μάλιστα.
0: Εγώ δεν κοροϊδεύω κανέναν. Ούτε τους Αγίους κοροϊδεύω, ούτε κανέναν. Και επειδή είναι η γιορτή του σήμερα.
1: Είναι του Κωνσταντίνου δηλαδή σήμερα και της Ελένης με το παλιό, έτσι.
0: Σήμερα είναι η γιορτή σου.
1: Μάλιστα.
0: Όχι 13 μέρες πηδηχτώ.
1: Εντάξει. Σε ευχαριστώ πολύ λοιπόν που το θυμήθηκες.
0: Κατάλαβες,
1: να σε καλά.
0: Αυτή τη μέρα να σε πω τα χρόνια πολλά.
1: Ευχαριστώ πολύ, τώρα το κατάλαβα. Να σε καλά.
0: Εκτιμώ, σ' αγαπώ, να το ξέρεις. Και θέλω να καταλάβεις μερικά πράγματα και να μπεις στο νόημα. Για να μην φοβάσαι πλέον κανέναν.
1: Μα δεν φοβάμαι κανέναν. Άλλοι φοβούνται.
0: Σιλά θα κοιτάζεις.
1: Άλλοι είναι μέσα στους φόβους στη ζωή τους και προσαρμόζουν τη ζωή τους πάνω στους φόβους. Εγώ δεν έχω να φοβάμαι κάτι. Ευχαριστώ πολύ, πρέπει να μιλήσουν και οι υπόλοιποι.
0: Δεν μπορεί κανένας να βοηθήσει, Κώστα.
1: Εντάξει.
0: Μόνο ο Θεός.
1: Σε ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Παρακαλώ, ναι. Παρακαλώ, ορίστε.
2: Ναι.
1: Πατάς τα κουμπάκια λίγο, έλα.
2: Ναι, μ' ακούτε.
1: Ναι, τώρα ακούμε, ναι.
2: Ναι, γεια σας. Με αφορμή το προηγούμενο τηλεφώνημα, χρόνια πολλά. Επίσης, για δεύτερη φορά.
1: Χρόνια πολλά με το παλιό ημερολόγιο, έτσι.
2: Ναι. Πάντως, είναι ωραίο κόλπο αυτό, γιατί έτσι γιορτάζει δύο φορές το χρόνο, παίρνει διπλά δώρα. Είναι καλό κόλπο αυτό. Λοιπόν. Ήθελα να κάνω απλώς μια παρατήρηση. Επειδή πολλές φορές αναφέρονται διάφορα για εξωγήινους που έχουν υποτίθεται μητρικά σκάφη που περιμένουν στο Κένταυρο, στο Σύριο και σε άλλα άστρα. Κοιτάξτε, οι αποστάσεις στο σύμπαν είναι τεράστιες. Ο Σύριος είναι σε 8,5 χρόνια έτοιμο τόσο απόσταση, που σημαίνει ότι αν στείλω από το Σύριο ένα ντρόουν στην γη, θα περιμένω 8,5 χρόνια για να πάρω πίσω σήμα από αυτό.
1: Τώρα θα με κάνεις να μπω και εγώ στη λογική εκεί πέρα, την συνωμοσιολογική, και να κάνω δικηγόρο διαβόλου τώρα. Το ξέρεις ότι έχει επιτευχθεί μεταφορά μέσω κβαντικής?
2: Όχι, δεν έχει
1: μεταφορά. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό? Άσε τους χρόνους που έχεις στο μυαλό σου, εσύ μπορεί και να μην υπάρχουν σε μια προηγμένη τεχνολογία.
2: Άρθρα, επειδή ξέρω πολύ καλά κβαντική μηχανική,

0: αυτά είναι άρθρα που γράφονται κατά καιρού, δεν έχουν καμία, τα πειράματα τα πραγματικά έχουν καμία σχέση με αυτά τα άρθρα που γράφονται. Δεν υπάρχει ούτε μεταφορά, ούτε ταξίδι που στα πίσω, τίποτα από όλα αυτά. Απλώς λέω τώρα εγώ, το κοντινότερο άστρο σε εμάς, ο Κένταυρος Β, είναι 2,5 έτσι φωτός μακριά. Οι αποστάσεις αυτές είναι ασύλληπτες. Το φως κάνει 2,5 χρόνια για να έρθει από εκεί. Ο ανθρώπινος νους δεν μπορεί, ούτε εγώ μπορώ, ούτε κανείς να αντιληφθεί αυτές τις αποστάσεις. Οπότε το να λέμε ότι ο εξωγήινος μπήκε μια μέρα σε ένα όχημα από τον Κένταυρο, από το Σύριο ή από πιο μακριά και είπε να πάω να πιω έναν καφέ στη γη σήμερα, αυτό δεν ισχύει. Δεν υπάρχουν, οι αποστάσεις τόσο τεράστιες και η φυσική βάζει όρια στην ταχύτητα του φως, στην ταχύτητα του φωτός, το οποίο σημαίνει ότι δεν μπορούν να συμβούν αυτά. Αυτός είναι ο κύριος λόγος, αυτός είναι ο κύριος λόγος για τον οποίο και αν ακόμα υπάρχουν εξωγήινοι, είναι σε τέτοιες αποστάσεις στο σύμπαν μακριά που δεν πρόκειται ποτέ, που αν ποτέ να τους συναντήσουμε και να μας συναντήσουν. Είναι σαν να, είναι σαν όλος ο ωκεανός, να φανταστούμε ότι όλος ο ειρηνικός ωκεανός είναι άδειος και έχει μέσα ένα ψαράκι, έναν εξωγήινο. Και εμείς τώρα ψάχνουμε μέσα στον ειρηνικό ωκεανό στη γη να βρούμε αυτό το ψαράκι. Δεν θα το βρούμε ποτέ.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο. Η διαφορά είναι ότι σκέφτεσαι με όρους ανθρώπινους και με όρους τέλος πάντων αυτά που έχουν ανακαλυφθεί μέχρι σήμερα. Έτσι, ναι. Με τις τρεις διαστάσεις και όλα αυτά που ξέρουμε σαν άνθρωποι. Υπάρχουν πράγματα που δεν τα αντιλαμβανόμαστε και δεν μπορούμε να ξέρουμε ποια είναι.
0: Επιχείρηματα με υποθέσεις. Δεν μπορούμε να κάνουμε επιχειρήματα με υποθέσεις, διότι έτσι αυτό είναι
1: παράδειγμα. Μα δεν είναι υπόθεση αυτό. Είναι δεδομένο ότι ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται μόνο κάποιες διαστάσεις από τις παραπάνω που υπάρχουν και είναι δεδομένο ότι χρησιμοποιεί ένα πολύ μικρό μέρος του εγκεφάλου του, έτσι, από τις δυνατότητες που έχει. Εντάξει, μιλάς με όρους τώρα που είναι σωστά αυτά που λες, αλλά είναι με όρους ανθρώπινους σημερινούς. Με αυτά που μπορούμε δηλαδή να δούμε και να αντιληφθούμε.
0: Με υποθέσεις που δεν στηρίζονται στη φυσική, μπορώ να φτιάξω κι εγώ πολλά παραμύθια, τα οποία όμως είναι παραμύθια.
1: Όχι, δεν είπαμε να φτιάξουμε ένα παραμύθι. Δεν μπορούμε όμως να αποκλείουμε πράγματα τόσο κάθετα. Μπορεί να υπάρχουν κάποια προηγμένα όντα, ας πούμε, που αυτά που λες εσύ να τα έχουν προϊστορικά.
0: Μάλιστα, να πάρουν αυτή την εκδοχή. Γιατί λοιπόν αυτά τα προηγμένα όντα δεν έρχονται εδώ να μας δώσουν τις φαλιάρες που πρέπει. Δηλαδή, γιατί κρύβονται, τι φοβούνται.
1: Δεν το ξέρουμε αν έρχονται. Μπορεί να είναι απέναντί σου τώρα ή απέναντί μου και να μην το βλέπουμε. Γιατί αντιλαμβανόμαστε μόνο τρεις διαστάσεις.
0: Τα πάντα, αλλά δεν μπορούν να κρυφτούν από εμάς και εμείς τους πιάσαμε και τους πήραμε στο αέριο 51.
1: Καλά, εντάξει, αυτά, okay, ναι.
0: Ναι, κοιτάξτε, αυτά δεν έχουν. Υπάρχει μια τεράστια βιομηχανία που βγάζει τεράστια λεφτά με βιβλία, με παραφιλολογία.
1: Έτσι, έτσι, αυτό μαζί σου 1000%.
0: Ναι, το οποίο δημιουργούν τα παραμύθια, όπως αντίστοιχα παραμύθια, όπως είναι η επίπεδη γη και όπως είναι τα άλλα, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με τη φυσική, καμία σχέση με την πραγματικότητα, και αυτό που απευθύνονται είναι η φαντασία. Απευθύνονται στη φαντασία των ανθρώπων. Όπως παλιά ακούγε τον Κοντοροβιθούλη και τη Χιονάτη, τώρα ακούς τον εξωγήινο, ναι, που έρχεται μέσα από μια χρονοκάψουλα και δεν ξέρω τι.
1: 100% μαζί σου, και είναι και αλητία αυτό που γίνεται. Εγώ έχω μεγάλη ευαισθησία απέναντι σε αυτό, ειδικά από την εποχή του κορονοϊού και μετά. Έχεις απόλυτο δίκιο, έτσι. Εκμεταλλεύονται την ευκολοπιστία των ανθρώπων. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει να αποκλείουμε και τα πάντα, έτσι, συλλήβδιν που λέμε.
0: Ωραία. Ένα τελευταίο. Να σκεφτούμε με αυτή την λογική. Ότι οι εξωγήινοι λοιπόν ήρθαν από.
1: Και κλείσε με αυτό μόνο, γιατί περιμένουν ώρα οι επόμενοι. Ναι,
0: ναι, ναι. Ήρθαν στη γη από εκατομμύρια έτη φωτός μακριά. Έχουν τη σούπερ τεχνολογία και όλα αυτά. Γιατί κρύβονται, γιατί μας φοβούνται. Είναι, να σας πω κάτι, είναι σαν να πήγες, όπως πήγαν οι άνθρωποι πρώτοι στη ζούγκλα του Αμαζόνιου και θα κρυβόντουσαν, ας πούμε, από τις άβρες και τους μαϊμούς, γιατί τις φοβόντουσαν.
1: Okay. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Χαίρομαι για τη λογική προσέγγιση που έχεις κάνει, έτσι. Απλά να μην είμαστε απόλυτοι. Okay, σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Όπως δεν μπορεί να είναι η άλλη πλευρά απόλυτη, που λέει τα 1002, έτσι δεν μπορεί να είναι και αυτή, νομίζω. Ειδικά από τη στιγμή που δεν είναι δεδομένο ότι μπορούμε να αντιληφθούμε τα πάντα ως άνθρωποι, ίσα-ίσα το αντίθετο. Δεν μπορούμε να αντιληφθούμε τα πάντα. Και μπορεί να υπάρχουν προηγμένες, ας πούμε, τεχνικές ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, που αυτά που θεωρούμε εμείς σήμερα, τα έτη φωτός που θεωρούμε ότι είναι κάτι άπιαστο, για κάποιους άλλους να μην είναι άπιαστο. Ή να έχουν βρεθεί άλλοι τρόποι μεταφοράς ή τηλεμεταφοράς ή οτιδήποτε άλλο. Παρακαλώ.
2: Γεια σου, Κώστα.
1: Γεια.
2: Είμαι Δημοφίλου, εσύ με την δύο ωραία κουβέντα. Γιατί μας φοβούνται. Όταν κάνει σεισμό, αυτός φοβάται. Όταν κάνει σεισμό, φοβάται καθόλου. Δεν το φεύγουν τα κατόρια.
1: Για προχώρα να δούμε που θες να το πας, να καταλάβουμε.
2: Θέλω να το πάω. Ναι, να το πάω ότι ξέρεις τι μας είπε. Ότι σκουθούν τα ποδάρια για να βαρέσουν το κεφάλι. Έχει πέφτει ο άγαλμα στην Ιταλία, στην νότια Ιταλία. Δύο ποδάρια να θέλουν να χτυπήσουν το κεφάλι. Τέλος πάντων. Δεν το συζητάμε το θέμα. Είπες το πιο ωραίο για το αγροτικό. Πριν μισή ώρα, κοιτούσα εδώ ένα τοπικό μεσητικό γραφείο που διαφημίζει εκεί πουλήσει στο Facebook και άλλες φορές. Πουλούνται σε εξευθυγιστική τιμή σπίτια εδώ στην περιοχή στην Καλπέτσα, στη γύρω περιοχή και στα κοριά ειδικά, σπίτι με ένα στρέμμα οικόπεδο, με μισό στρέμμα οικόπεδο, με δύο στρέμματα οικόπεδο, με τρία στρέμματα, 25, μέχρι 35.000 στο ανώτερο μαζί με οικόπεδο μεγάλο. Χωράφια. Κάποτε αυτά δεν τα αγόραζες με τίποτα. Έτσι, είναι χαμός. Αυτοί οι κληρονόμοι την έχουν κουπανίσει όλοι, να πούμε, στις μεγαλοπόλεις, στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και αυτό. Και έχουν αρχινάει και ερμόνουν τα πάντα. Αυτά τώρα ξέρεις θα γίνει και μερικά χρόνια να πλακώσουν αυτοί που έρχονται τώρα εδώ και θα... Έτσι θα γίνει το μπέρδεμα. Έτσι θα γίνει το μπέρδεμα. Αρχίσουν να αγοράζουν γη. Σιγά σιγά θα αρχίσει η αλλίωση. Έχουν γίνει κι άλλες αλλιώσεις στο παρελθόν. Τώρα θα γίνει έτσι η αλλίωση. Άρχισαν και τα πολλά σε εξευθυντιστικές τιμές. Αυτό είναι το μήνυμα.
1: Ναι.
2: Δεν τα αγόραζες, σου λέω, με τίποτα. Τώρα τρία στρέμματα τώρα μέσα στους κεφαλοχώρη. Σπίτι με τρία στρέμματα, 35.000. Τι θα τα αγοράσει με αυτή. Εδώ, μόλις περισσότερο εδώ γύρω σε μένα, ξέρει αυτή η Αρμανία και πάλι, έχω να πάρει όλοι τα μερέσματα, σπίτι και γίνει χαμός. Έχω μαζευτεί όλος ο πληθυσμός της μεγαλοπόλης και ερήμος στην περιφέρεια. Και στην περιφέρεια θα εγκατασταθούν ξένοι αγροτάτε. Αλλά δεν θα είναι ένα προηγούμενο ότι θα εγκατασταθούν, θα πάρουν την αγροτιά στα χέρια τους. Αυτό είναι το θέμα. Θα πάρουν την αγροτιά όπως ελέγχουν οι Αλβανοί, παράδειγμα, την οικοδομή. Δεν υπάρχει Έλληνας. Δηλαδή, ο Έλληνας στην οικοδομή, άμα πας, είναι μειονότητα.
1: Καλά, ο Αλβανός το ελέγχει σε επίπεδο ότι είναι εργάτης, όχι ότι χτίζει αυτό στις οικοδομές.
2: Είπες εργάτης ο Αλβανός.
1: Έτσι, σε μεγάλες εταιρείες θα πάνε και, και η αγροτιά, όπως λες, και αυτή σε μεγάλες εταιρείες θα πάει, πιθανώς και του εξωτερικού.
2: Περίμενε, μην πήρες φορά. Ποιος Αλβανός είναι εργάτης. Αλβανός εργολάβος. Με φορτηγά δικά τους, με σκαλωσές δικιά τους. Παίρνει ολόκληρο που η κατοικία χτίζει Αλβανός. Συνεργείο δεκότα.
1: Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, επειδή μιλάμε αρκετή ώρα, να προλάβουμε λίγο και κανένα ακόμα, πώς το κλείνουμε για σήμερα.
2: Περίμενε. Να λες πράγματα τα οποία ακούγονται και ψαθούν. Ποιος Αλβανός. Πού φοράζει. Τώρα πας στην οικοδομή και φοράζει ποιος ήταν Έλληνας Αλβανός. Τον έχεις αφεντικό τον Αλβανό. Τι έχει απάνω σε κουπάνω και κάτσε κάτω. Δεν έχεις καταλάβει. Δεν ξέρεις. Έχεις άγνοια.
1: Μικρός είμαι, θα μάθω. Ευχαριστώ να μιλήσουν και οι υπόλοιποι. Μικρός είμαι, θα μάθω. Καλημέρα. Ναι. Έλα βρε με τα ηχητικά μας, τρέλανες. Αυτός είναι που πήρε και πριν. Έλα, θες να πεις κάτι, άμα θες να πεις έλα. Άστο, δεν πειράζει. Έλα, καλημέρα.
3: Ναι.
1: Ναι. Ρε Γιώργο, σε κλείνουν όλες οι εκπομπές και δεν λες να καταλάβεις. Δεν αντέχει άλλο κόσμος να σε ακούει. Για κανένα λόγο, ρε φίλε. Πήρες πριν από λίγο, έλεος δηλαδή. Έλεος, πάντα θα βρεις μια φορμή. Όχι, ευχαριστώ. Τη μία θα είναι για τραγούδι, την άλλη θα είναι για να συμπληρώσεις. Την άλλη, έλεος. Μας κάνει ζημιά, πώς το λένε. Παίρνεις εκπομπές και σε κλείνουν όλοι. Δεν το καταλαβαίνεις επιτέλους. Κατάλαβε το, τι πρέπει να γίνει. Θα σε κόβουν κανονικά, θα μπορείς να βγεις στο τέλος να μιλήσεις. Σε παρακαλώ δηλαδή, τι άλλο να σου πω. Πριν λίγο πήρε. Πάμε ένα διάλειμμα, γυρίζουμε. Ανοίγω γραμμές 2 λεπτάκια και πάλι για όποιον θέλει.

0: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
1: Καλοκαίρι χωρίς συναυλίες σε προσφορά. Αφού έχεις το goldmall.gr. Γιώργος Μαζωνάκης live. Ο εκρηκτικός showman του ελληνικού τραγουδιού σε ένα καθηλωτικό live από το Α ως το Ω. Μια βραδιά γεμάτη πάθος και γνήσιο λαϊκό συνέστημα. Γιώργος Μαζωνάκης live. Τετάρτη 10 Ιουνίου στο λιμάνι Θεσσαλονίκης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
0: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

Λοιπόν, λίγα μηνύματα διαβάζουμε και αν θέλετε να ανοίξουμε πάλι γραμμές, εδώ είμαστε. Σε δύο λεπτάκια, όποιος θέλει μπορεί να τηλεφωνεί. Λοιπόν, καλησπέρες έχουμε. Του Κριστιάνου το είδαμε. Μπορεί να το ξαναδούμε μετά γιατί έχει ζουμάκι. Χωράει κουβέντα. Ο Άγγελος Πάου, Κρέτελια και Παύλα. Ο Κωνσταντίνος, τι λες, καλή κόλαση. Α, για το καλοκαίρι, καλό καλοκαίρι με ζέστη, κουφόβραση, λιοπύρη, καύσον. Μουστάκας, ναι, τελικά. Στην ταινία. Καύσον, λιοπύρη, κουφόβραση. Ο Γιάννης Διαστημόπλιο λέει σκέτο χωρίς εξωγήινο. Από που λέγατε πριν ότι ήρθε Διαστημόπλιο, αλλά δεν είχε εξωγήινο μέσα. Διαστημόπλιο σκέτο λέει χωρίς εξωγήινο, φαγητό χωρίς αλάτι. Παρακαλούνται οι εξωγήινοι να μην στέλνουν άδεια διαστημόπλια, βέβαια. Καλησπέρα και στο Θάνο. Καλή εκπομπή, καλό καλοκαίρι. Νέα κόμματα γεννήθηκαν στο πολιτικό σκηνικό και ήδη λέει προκαλούν μεγάλες αναταράξεις. Όλα στο κόκκινο και έχει μια γελιογραφία εδώ, δύο μπαρμπαδάκια. Μου ανάβουν τα λαμπάκια, λέει, που δεν τα βρίσκουν στην αριστερά. Ναι, και ο άλλος λέει, εμένα μου ανάβουν το λαμπάκι της βενζίνης. Και τα δύο, true story. Λοιπόν, και... Traveler, εμείς τα ξαναείπαμε, σε άλλη παραλία. Τα είπαμε εδώ και καιρό εμείς. Και στον Πέτρο, εντάξει, άστο ρε εσύ. Λοιπόν, είναι... άστο. Για κάποια πράγματα που τέλος πάντων ακούστηκαν νωρίτερα. Ρε παιδιά, είπαμε και στην αρχή, έτσι χωρίς ας πούμε να εμβαθύνουμε. Είναι κάποια πράγματα, όσο και να τραβάμε το σκηνή από εδώ ή από εκεί, δεν πρόκειται να αλλάξουν. Ο καθένας έχει την κοσμοθεωρία του, έτσι. Δεν έχει κανένα νόημα όλο αυτό. Αφήστε το. Είπαμε, είναι οι άνθρωποι που τα περιμένουν όλα από πάνω, από ψηλά. Είναι άνθρωποι που τα περιμένουν όλα από κάτω, από τον εαυτό τους, από μέσα τους δηλαδή. Τι να κάνουμε τώρα, ή πώς το είπε ο φίλος πριν, με αφορμή τους εξωγήινους που ήταν και λίγο θυμωμένος, γιατί σου λέει κάποιοι εκμεταλλεύονται καταστάσεις. Και είχε απόλυτο δίκιο. Έτσι. Πατώντας, ξέρω εγώ, στην ανάγκη του ανθρώπου να πιστέψει σε κάποια πράγματα. Έτσι είναι και αυτό. Είναι η ανάγκη του ανήκειν. Τι να κάνουμε. Είναι η ανάγκη για κοινά πιστεύω, κοινές ιδεολογίες. Τι να κάνουμε. Αυτά, κοινά σύμβολα, όλα αυτά θα είναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, ανοίξουμε καμία γραμμούλα, αν θέλετε, και πάλι σιγά σιγά. Παιδιά, πάντα, είτε μιλάμε για τις θρησκείες, είτε μιλάμε για τα εξωγήινα, είτε μιλάμε πάντα, αν δείτε ας πούμε την ιστορία, και ανοίγω γραμμές έτσι, όποιος θέλει μπορεί να τηλεφωνεί και πάλι. Αν δείτε μέσα στα χρόνια, από πολύ πολύ παλιά ακόμα, ο άνθρωπος πάντα είχε την ανάγκη να αποδίδει κάποια πράγματα σε υπερφυσικές δυνάμεις, να κατασκευάζει αν θέλετε υπερφυσικές δυνάμεις. Εντάξει. Τώρα. Άλλοι είχαν παλιά τους. Ποιους είχαμε εμείς, τους 12 θεούς του Ολύμπου, δεν είχαμε. Άλλοι είχαν, ξέρω.

0: Εγώ τον έναν, άλλοι είχαν τον άλλον, άλλοι δεν είχαν κανέναν. Επειδή δεν είχαν καμία ανάγκη, για τέλος πάντων, δεν ένιωθαν, ας πούμε, καμία ανάγκη για προστασία από μια αόρατη οντότητα και για καθοδήγηση και για όλα αυτά πράγματα. Κάποιοι ήταν με τη φιλοσοφία, για παράδειγμα, έτσι, η οποία ποτέ δεν λειτουργήσε με κατασκευασμένες βεβαιότητες. Εκεί που κάποιοι λένε πίστεψε, κάποιοι άλλοι λένε ερεύνησε. Τώρα ο καθένας από και πέρα διαλέγει και παίρνει. Λοιπόν, 23 10 90 90 90 9 55, και ενώ το μήνυμά σας αποστολή 54 301, Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας. Έτσι, να, και με αφορμή το μήνυμα του Κριστιάνου που είπα πριν ότι χωράει κουβέντα, άμα το διαβάσετε δύο πράγματα που γράφει, έτσι, όταν κάποιοι μοιράζουν δόγματα ως υποτιθέμενες απαντήσεις σε υπαρξιακά ερωτήματα, κάποιοι άλλοι τέλος πάντων επιμένουν στις ερωτήσεις και στην κριτική σκέψη και την αδέσμευτη σκέψη που οδηγεί στις πραγματικές αλήθειες, έτσι, όχι στα προκάτ συμπεράσματα, τα δόγματα, τις εντολές και όλα αυτά. Λοιπόν, και την ανεφόρων και τέλος πάντων, ας το μην το ανοίξω παραπάνω. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε γραμμούλες, έλα. 90-90-90 για ό,τι θέλετε και πάλι, χαίρετε, ναι.
1: Έλα, Βρανά.
0: Ναι, χαίρετε.
1: Παύλος ΑΕΚ.
0: Γεια.
1: Γιατί σου είπε η άλλη χρόνια πολλά γιορτάζεις?
0: Γιατί είναι με το παλιό, είναι του παλιού ημερολογίου.
1: Τι χρόνια πολλά είπε, για ποιο πράγμα?
0: Γιατί με το παλιό ημερολόγιο γιορτάζει ο Κώστας και η Ελένη.
1: Okay.
0: Ούτε εγώ το ήξερα.
1: Δεν μου λες. Τα ακούω στα κανάλια, η Καριστιανού δεν μπορεί να κυβερνήσει, δεν έχει απόψεις, δεν έχει θέσεις, δεν έχει τέτοια. Να πω κάτι. Πες ότι βγαίνει η Καριστιανού και μας διαλύει σαν χώρα. Δηλαδή συνεχίζει αυτό που κάνουν οι κυβερνήσεις οι προηγούμενες. Τσίπρας, Πασόκ, Νέα Δημοκρατία. Θα προτιμήσω να με διαλύσει η Καριστιανού, αλλά όχι η ίδια. Ας το πάρουμε έτσι. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Γιατί να με διαλύσει ο Μητσοτάκης που με διαλύει τόσα χρόνια? Ας δοκιμάσω την άλλη. Μπορεί να μην με διαλύσει κιόλας, μπορεί να με διαλύσει. Αλλά τουλάχιστον δεν με διαλύσει ένας τέτοιος. Γιατί να έχω τον σύνδρομο της Στοκχόλμης? Να αγαπήσω το βιαστή μου, το Μητσοτάκη, τον Τσίπρα. Ήρθε ο Τσίπρας τώρα αναγεννημένος να φτιάξει ξανά την Ελλάδα. Οι συντάξεις τις πήγε στο μισό. Η Μακεδονία την πούλησε, ξεκίνησε τα φαν στα ηλεκτρονικά και ήρθε τώρα να μας σώσει και φιλούσε το κοριτσάκι, αλλά Παπανδρέου. Δεν βλέπει ο κόσμος, δεν μπορεί να καταλάβει τι γίνεται. Ψηφίστε έναν άνθρωπο, ψηφίστε τον Κώστα Βρανά. Ψηφίστε τον οποιονδήποτε. Ας με διαλύσει οποιοδήποτε, αλλά όχι οι ίδιοι. Έτσι δεν είναι, ρε Κώστα?
0: Κοίταξε, έτσι είναι, με ποια προϋπόθεση όμως? Ότι η διάλυση του ενός θα είναι ίδια με τη διάλυση του άλλου. Εσύ θεωρείς δεδομένο δηλαδή ότι έχει γίνει το χειρότερο, άρα τι παραπάνω να φοβάμαι? Άρα ρωτήσεις κάποιον άλλον, θα σου πει ότι έχουμε προβλήματα, αλλά δεν έχουμε διαλυθεί κιόλας, ότι υπάρχει και πιο κάτω.
1: Δεν έχει πιο κάτω. Τα πετά τα φτάσαμε κάτω, στα πέλματα είμαστε. Τα πετά κάτω. Πιο κάτω δεν έχει. Τι να σου πω? Κοινωνία, την κλιματικότητα, πολιτική, οικονομία, πολιτιστικά. Λέει ότι ο Μητσοτάκης, η Καριστιανού λέει, πού είναι, λέει, στο κέντρο, στην αριστερά ή κέντρο αριστεροδεξιά. Δηλαδή, θεωρεί κάποιος ότι ο Μητσοτάκης, η Νέα Δημοκρατία, είναι συντηρητικό κόμμα? Υπάρχει άνθρωπος που θεωρεί ότι η Νέα Δημοκρατία είναι συντηρητικό κόμμα προς τα δεξιά? Αυτή δεν ψήφισε η υιοθεσία από ΛΟΑΤΚΙ ανθρώπους, υιοθεσία? Αυτή δεν ψήφισε γάμος ΛΟΑΤΚΙ? Τι διαφορά έχει με το ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή? Τι διαφορά έχει με το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ? Ποια είναι η διαφορά τους? Είναι αυτό συντηρητικό κόμμα, είναι η Δημοκρατία? Εγώ θέλω Καριστιανού, θέλω Κώστα Βρανά, θέλω Καμόρα.
0: Θες οποιοδήποτε άλλον τέλος πάντων.
1: Θα με διαλύσει όταν... Αλλά όχι οι ίδιοι. Το μιλάμε για ανομαλία του κόσμου. Ας τον άνθρωπο τον άλλο, μπορεί να με συνδυάσει.
0: Σου λέω και πάλι, η ανομαλία το βλέπεις εσύ, θεωρώντας ως δεδομένο ότι όλοι συμφωνούν πως έχουμε φτάσει στον πάτο. Όχι. Δεν συμφωνούν όλοι ότι φτάσαμε στον πάτο, εκείνη η διαφορά.
1: Στον πάτο. Πήγαμε κάτω από τον πάτο. Πήγαμε. Ας με διαλύσει η Καριστιανού.
0: Ναι.
1: Ας με διαλύσει ο Βελόπουλος.

0: Ωραία, για να μην πούμε πέμπτη φορά το ίδιο πράγμα, αυτοί που λένε ότι φοβάμαι το άγνωστο, προφανώς δεν θεωρούν ότι φτάσαμε στον πάτο. Αυτή είναι η διαφορά. Εσύ παίρνεις το δεδομένο ότι φτάσαμε, κάποιοι δεν το έχουν ως δεδομένο.
1: Κάναμε βουτιά σε πισίνα χωρίς νερό. Έσκιασε το κρανίο.
0: Εντάξει. Ωραία.
1: Αυτό.
0: Ναι, καλό βράδυ. Να είσαι καλά, καλό βράδυ. Παρακαλώ, ορίστε. Παρακαλώ.
2: Χαίρετε, κύριε Βρανά.
0: Γεια σας. Γελάτε. Oh, το γέλιο το κάτω από τα μουστάκια, το υποχθόνιο.
2: Όσοι ψηφίζετε αριστερά, ψηφίστε Τσίπρα Δαγκωτό. Είναι ο μόνος άξιος της αριστεράς πτέρυγας. Να το ξέρετε.
0: Τώρα το λέμε και το εννοούμε αυτό.
2: Το εννοώ.
0: Ναι.
2: Στο έχω πει και ξανά, στο έχω πολύ και μελές και τσιπράκια να πούμε, ότι ο Τσίπρας είναι ένα κόμμα από μόνος του και το απέδειξε. Έκανε πάρα πολύ μεγάλη δουλειά και ας λένε για το μακεδονικό κάποιο ότι είναι προδότης. Η συμφωνία απαγορεύει ρητά να χρησιμοποιούν οι ψευτομακεδόνες τον Αλέξανδρο και τον Φίλιππα, την ιστορία, την αρχαία της Μακεδονίας. Γεωγραφικώς είναι Μακεδόνες, λόγω της γης. Και δεν είναι Μακεδόνες, είναι βόρεια της Μακεδονίας. Η Μακεδονία.
0: Καλά,
2: είναι...
0: αυτό δεν σημαίνει ότι καθάρισαν τα πάντα και ότι δεν υπάρχουν διάβολοι στις λεπτομέρειες. Αυτό που λες ισχύει, ότι ουσιαστικά μέσα από αυτή τη συμφωνία, που εγώ επιμένω δεν είναι καλή, ξεκαθαρίζει τουλάχιστον η ελληνικότητα της Μακεδονίας, η οποία όμως δεν ήταν ποτέ υπόδια πραγμάτευση, φίλε μου.
2: Όχι μόνο η ελληνικότητα, και ότι δεν έχετε καμία σχέση με την αρχαία Μακεδονία, με τον αρχαίο Αλέξανδρο.
0: Ναι.
2: Τι άλλο πράγμα δηλαδή θέλεις? Εδώ οι άνθρωποι διδάσκανε στα σχολεία στα παιδιά τους, γίνανε 30 χρονών άνθρωποι, 40 χρονών, και μαθαίνανε ότι είναι Αλεξάνδρου και του Φιλίππου. Γι' αυτό και τη συμφωνία οι εθνικιστές, οι Σκοπιανοί, δεν την παραδέχθηκαν. Δεν μπορεί και από εδώ και από τη μεριά μας και από τη μεριά τους να είναι κατάπτυστη συμφωνία.
0: Τώρα θα σου πω κάτι αιρετικό, όχι επειδή το υιοθετώ, αλλά για να καταλάβεις κάτι που μάλλον δεν το έχεις σκεφτεί.
2: Ναι.
0: Έχεις ακούσει κάποιους και ιστορικούς που να αμφισβητούν τη συνέχεια του ελληνικού κράτους λόγω των πολλών χρόνων που ήμασταν υποδολωμένοι κτλ. Δεν λέω το υιοθετώ, λέω το έχεις ακούσει ποτέ σαν επιχείρημα.
2: Βεβαίως.
0: Ναι. Πάει το μυαλό σου ότι μπορεί να πατάνε εκεί μετά από αρκετά χρόνια να προσπαθήσουν με κάποιο τρόπο να περάσουν κάτι τέτοιο και μετά να δεις πως πάει περίπατο η τα καλά της συμφωνίας των Πρεσπών που περιγράφεις.
2: Ναι.
0: Άρα τα ξέρεις. Γιατί κάνεις ότι δεν τα ξέρεις?
2: Ναι. Εγώ σου λέω ναι. Με πόσα κιλά κάκαλα μπορούν να κάνουν αυτά που λες?
0: Μα δεν είναι το πρόβλημα αυτή.
2: Κακό.
0: Το πρόβλημα είναι οι μεγάλες δυνάμεις, τι θέλουν και πότε θα το θέλουν και πώς θα το θέλουν.
2: Κυρία, Ρε Κώστα, δηλαδή το παγκόσμιο σύστημα δεν ξέρεις πώς δουλεύει?
0: Ξέρω πώς δουλεύει σήμερα.
2: Ωραία.
0: Και σήμερα δεν ανησυχώ.
2: Είμαστε υπόδουλοι σε μια νέα τάξη πραγμάτων. Να σε ικανοποιήσουμε και αυτούς που λένε για νέες τάξεις πραγμάτων και ιστορίες. Αν δεν πάρεις άδεια, αν δεν σε δώσουν την άδεια, δεν μπορείς να κάνεις...
0: Ναι, αλλά η άδεια δίδεται ή δεν δίδεται ανάλογα με τα συμφέροντα της εποχής. Έτσι, ναι. Και ανάλογα με το ποιο άρμα είσαι και ανάλογα με το πώς φυσούν οι γεωπολιτικοί άνεμοι και ανάλογα με πολλά.
2: Ναι βρε Κώστα. Τα συμφέροντα λοιπόν της μεγάλης κοινότητας αποβλέπουν ως πληθυσμός τι επιστήμονες έχεις, για να μπορούμε να επικοινωνήσουμε. Όχι πώς βγάζουν, έχεις αγρότες και βγάζουν τυρόγαλο. Για να συσταθεί ένα κράτος, ξέρεις ότι πρέπει να υπάρχουν κάποιοι ακαδημαϊκοί, κάποιοι επιστήμονες, μια αλφα ελίτ.
0: Μάλιστα. Άρα, γιατί μη φάμε πάρα πολύ χρόνο, περιμένουν κι άλλοι.
2: Τι να συνοηθείς με αυτούς. Λοιπόν, κλείνω. 10 δευτερόλεπτα. Επειδή ο προηγούμενος μίλησε για ανομαλία, υποστηρίζει την Καριστιανού, ας κάνουμε μια συζήτηση ποιοι ήταν οι ανώμαλοι του Ντοστογεύση στην Πετρούπολη. Επειδή μίλησε για ανώμαλους. Έλα να μιλήσουμε

0: για τους ανώμαλους της Αγίας Πετρούπολης και όχι μόνο.
1: Μάλιστα. Έγινε, τα λέμε. Θα πω κάτι, τώρα είναι από αυτά λίγο τα μπορεί τα δικά μου τα περίεργα, ας πούμε, αλλά σκεφτείτε το λίγο. Πάρα πολλά ζητήματα και πάρα πολλές διαφωνίες και πάρα πολλές ταμπέλες που κολλάμε ο ένας στον άλλον προκύπτουν από κάτι. Τώρα θα πιαστώ από αυτό το τελευταίο που είπε και από το φίλο πριν, τον Παύλο, που είπε ότι εμείς έχουμε διαλυθεί, ρε παιδί μου, εντελώς, και αν είναι να διαλυθούμε ξανά, προτιμώ να το κάνει Καριστιανού παρά Μητσοτάκης. Και του απάντησα εγώ ότι δεν θεωρούν όλοι προφανώς δεδομένο ότι διαλυθήκαμε τόσο όσο μπορεί να πιστεύεις εσύ. Έτσι. Το ίδιο πράγμα μπορεί να γίνεται και σε άλλα. Δηλαδή, έχουμε κάποια δεδομένα στο κεφάλι μας. Έρχομαι σε επόμενες γραμμές, έτσι. Μπαμπαμ, δεν θα το κουράσω. Έχουμε κάποια πράγματα στο κεφάλι μας. Άλλος λέει, ξέρω εγώ, τα εμβόλια σκότωσαν όλο τον κόσμο. Το θεωρείτε δεδομένο. Παρότι δεν αποδεικνύεται από πουθενά. Άλλος λέει, ξέρω εγώ, η κλιματική αλλαγή δεν υπάρχει. Το θεωρεί δεδομένο. Με βάση αυτό, κρίνει, ξέρω εγώ, ό,τι προκύψει από εκεί και πέρα. Για τα έντομα που θα βάλουν στη διατροφή, για τα εργαστηριακά κρέατα, για οτιδήποτε. Άλλος, ξέρω εγώ, έτσι. Λοιπόν, πάρα πολλές διαφωνίες που οδηγούν και σε μεγάλα προβλήματα μεταξύ μας, με την έννοια ότι έτσι, διχασμό κτλ., προέρχονται όχι γιατί διαφωνούμε σε σχέση με το θέμα το οποίο αναλύουμε, αλλά γιατί τελικά αναλύει άλλο θέμα ο καθένας. Δηλαδή, σκεφτείτε το εξής απλό. Πόσα πράγματα, πόσες συζητήσεις που σήμερα μας κάνουν και σκοτωνόμαστε, θα είχαν διαφορετική κατάληξη αν είχαμε συμφωνήσει σε κάποιες μίνιμουμ παραδοχές πριν ξεκινήσουμε την κουβέντα. Δηλαδή, να βγει τώρα ο Παύλος και να πει, αντί να θεωρεί δεδομένο ότι ο Μητσοτάκης κατέστρεψε τα πάντα και όλοι βλέπουν αυτό, και να λέει ότι εγώ προτιμώ να ξανακαταστραφώ, αν είναι, όχι από τον ίδιο, από την Καριστιανού. Να βγει και να πει λοιπόν, εσύ Κώστα που μιλάμε μαζί, συμφωνείς ότι ο Μητσοτάκης κατέστρεψε τα πάντα? Εσύ στην επόμενη γραμμή τώρα που θα έρθω, συμφωνείς ότι ο Μητσοτάκης κατέστρεψε τα πάντα? Να κάνουμε κάποιες παραδοχές, να πούμε βλέπουμε αυτό, παραδεχόμαστε αυτό, αυτό και αυτό, ή δεν παραδεχόμαστε αυτό, αυτό και αυτό. Επειδή λοιπόν ποτέ δεν το κάνουμε και ο καθένας θεωρεί δεδομένο αυτό που έχει στο δικό του κεφάλι, γι' αυτό χάνουμε και την μπάλα στις συζητήσεις και δεν βρίσκουμε ποτέ την άκρη. Αν ξεκινούσαμε πριν αναλύσουμε το όποιο αντικείμενο, να βάζαμε κάτω 2-3 βασικές παραδοχές που πιστεύουμε ή δεν πιστεύουμε, μάλλον, έτσι, θα ήταν όλα πολύ πιο απλά. Το πρόβλημα είναι ότι ο καθένας τις δικές του παραδοχές τις θεωρεί δεδομένες. Ότι είναι αυτό και τελείωσε. Και ότι όλοι οι υπόλοιποι σκέφτονται με τον τρόπο αυτό ή το θεωρούν επίσης de facto ότι έτσι είναι. Κατάλαβες? Και εκεί χάνει την μπάλα. Παρακαλώ.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Μπορείς να με κλαντά.
1: Έλα, καλώς τον.
0: Κώστα, εγώ θα σε πάω σε ένα άλλο θέμα που με πήρε ένα δικό μου άτομο σήμερα από τη Ρόδο, μια περιοχή της Ρόδου. Αυτοί όλοι, εγώ δηλαδή, μετά κάνουν παράπονα όλοι οι κάτοικοι στα νησιά, είτε γιατροί, είτε ήταν μια ομάδα από καθηγητές, θέλω να σου πω, από ένα σχολείο, και τους πετάξαν έξω κακήν κακός, γιατί θέλουν να νοικιάσουν τα σπίτια τους, έτσι. Εγώ άμα ήμουν ούτε να μείνουν αμόρφωτα τα παιδιά τους, κανένας να μην πάει, ούτε γιατρός ούτε δάσκαλος εκεί, να τους έχουν εκεί πέρα. Δηλαδή αυτό το πράγμα που κάνουνε είναι, γιατί δεν τους αφήνουν να νοικιάσουν από το Σεπτέμβριο μέχρι τον Ιούνιο, γιατί ναι, τα σχολεία δεν κλείνουνε. Κλείνουνε 25 Ιουνίου, 26, 27. Με πιο μπροστά φεύγουν τα παιδιά, αλλά καθηγητές φεύγουν μετά. Δηλαδή αυτό το πράγμα, είτε και σε γιατρούς το κάνουν, απ' την άλλη παραπονιούνται δεν έχουν γιατρούς. Να μείνουν να πεθάνουν εκεί, ρε παιδί μου, δηλαδή είναι σκληρό αυτό, αλλά έτσι φέρονται και αυτοί. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή πάνω απ' όλα το συμφέρον τους. Καταλαβες? Και αυτό θα γίνει, θα δεις και στα μικρά τα νησιά τώρα λόγω καλοκαιριού. Ποιος γιατρός θα τολμήσει να πάει, για πες μου. Εγώ σε λέω στα νησιά, στη Χαλκιδική. Πάνε νίκες εσύ τώρα, είσαι γιατρός, ο Βρανάς, και πες αύριο να πάω στον Πολύγερο, στο νοσοκομείο.
1: Θα σου πω μόνο ένα πράγμα και δεν σε διακόψω. Πάνω σε αυτό που λες είναι μόνο ένα πράγμα. Ναι. Μόνο ένα πράγμα. Δεν είναι μόνο ότι είναι πανάκριβα και δεν σηκώνει. Δεν βγαίνει με βάση το μισθό που θα έχουν. Είναι ότι υπάρχουν και γιατροί, το ξέρω πραγματικά, στο λέω, το ξέρω από πρώτο χέρι αυτό, ναι, που, πρόσεξε, που διορίστηκαν σε ένα νησί, Σαντορίνη π.χ., και πήγαν εκεί.
0: Έχει 200 άτομα.
1: Όχι. Όχι ότι ήταν μόνο πανάκριβα και δεν μπορούσαν να νοικιάσουν. Δεν βρίσκανε. Μπορεί να δίναν και παραπάνω λεφτά και δεν βρίσκανε να νοικιάσουν, να μείνουν.
0: Νοσηλευτές, ξέρω νοσηλευτές μέσω ΑΣΕΠ και δεν πήγε στο νησί. Γιατί? Γιατί όπως λες εσύ, η δουλειά δεν ανταποκρινότανε στα χρήματα που δεν έβγαλε. Είμαι...
1: Εγώ σου λέω πέρα από αυτό, δεν έχει και μέρη να μείνουν. Τα νοικιάζουν όλα στους τουρίστες. Ναι. Δεν βρίσκουν μέρη να μείνουν. Κανονικά πρέπει να γίνουν ξενώνες, ειδικά για τέτοιες δουλειές.
0: Ναι, φταίει αυτός που δεν πάει και, μένουν, και απ' την άλλη παραπονιούνται. Όχι, να μην πάει κανένας. Για μένα. Δηλαδή είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Θα δεις στη Χαλκιδική μεθαύριο. 3 εκατομμύρια κόσμο θα μαζευτεί στη Χαλκιδική.
1: Κοίταξε, το ίδιο πράγμα μπορείς να το πεις και για τα ενοικιαστήρια τα κανονικά. Που ο κόσμος βογκάει, αλλά πολλοί από αυτούς που έχουν σπίτια νομίζουν ότι έχουν την κότα με τα χρυσά αυγά,
0: ναι, όμως...
1: και βαράνε στο κεφάλι σαν να μην υπάρχει αύριο.
0: Ναι, ωραία. Για μένα ούτε οι Δήμοι δεν ενδιαφέρονται. Δηλαδή, πώς λειτουργούν στο εξωτερικό, δεν ξέρω, Κώστα. Δεν ξέρω κάτι να κάνω, αλλά. Θα πάω εδώ που είναι ο Δήμος, ξέρω εγώ, στη Γερμανία, στην Κύπρο, ξέρω στο Ισραήλ, τι κάνει αυτός ο Δήμος. Στην Κύπρο ο Δήμος πήρε δάνειο, ρε παιδί μου, 20 εκατομμύρια ευρώ, έτσι, από τράπεζα. Έκανε ξενώνες, έκανε σπίτια, τα νοικιάζει όμως, θα βγάλει τα λεφτά. Έτσι, δεν θα λειτουργεί με γνώμονα το κέρδος, έτσι, τη συντήρηση του σπιτιού και ένα, με ένα ενίκιο, έτσι.
1: Okay.
0: Δηλαδή, να λειτουργήσουν έτσι.
1: Δεν θα λειτουργήσουμε έτσι. Δεν θα λειτουργήσουμε έτσι, γιατί έχουμε μάθει να λειτουργούμε αλλιώς. Να πατάμε ακόμα και επιπτωμάτων, ακόμα και αν το πτώμα είναι ο διπλανός μας, ο γνωστός μας, ο γείτονάς μας.
0: Αυτή η τέτοια, άμα δεν αλλάξει, έστω και με νόμο, δηλαδή να απαγορεύεται, ρε παιδί μου. Πώς το λένε. Δεν μπορεί να βγάζει τον γιατρό από το σπίτι του, γιατί θες να τον νοικιάσει 200 ευρώ την ημέρα. Όχι, να απαγορεύει ο νόμος, δεν θα βγει ο γιατρός. Τέλος.
1: Ωραία. Ευχαριστώ, φίλε.
0: Έγινε.
1: Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Πριν από τους νόμους και τους βούρδουλες, το έχουμε πει με πάρα πολλές αφορμές, γιατί πάντα όταν υπάρχει μια παθογένεια, πάντα το μυαλό πηγαίνει στο ότι πρέπει να γίνουν νόμοι, να εφαρμόζονται, να είναι πιο σκληροί κτλ. Υπάρχει κάτι άλλο ακόμη πιο βασικό. Αλλά είναι από αυτά τα δύσκολα που κανείς δεν θέλει να μπει στη διαδικασία, γιατί αν μπει στη διαδικασία χρειάζεται εσωτερικό πέδεμα. Έτσι, πριν από το βούρδουλα και τους νόμους και όλα τα υπόλοιπα, θα πρέπει λίγο να δούμε μέσα μας, όπως λέμε και ξαναλέμε και έχει μαλλιάσει η γλώσσα, το πώς αλλάζουν κάποια πράγματα που έχουν ποτίσει το DNA μας. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Εγώ τουλάχιστον πάντα από εκεί θα τα ξεκινάω όλα. Παρακαλώ.
2: Ναι.
1: Χαίρετε.
2: Χαίρετε, χαίρετε. Θα βάλετε καλά τραγουδάκι στο τέλος.
1: Κάτι θα βάλουμε, αλλά δεν ξέρω ακόμα τι. Πείτε, αν δεν έχει κάτι άλλο, τι θέλετε.
2: Θα ήθελα να ακούσουμε μερικές στροφές από το Ένιγμα.
1: Α, ωραίο, δυνατό. Ποιο, έχεις κάτι συγκεκριμένο?
2: Το νούμερο 1, το πρώτο δίσκο.
1: Κάτι από τα παλιά τους, δηλαδή, ό,τι βρούμε.
2: Ναι, το πρώτο που είχαν βγάλει το Ένιγμα. Ναι.
1: Τώρα δεν θυμάμαι ποιος ήταν ο πρώτος. Είχα και εγώ τα είχα αυτά. Μ' άρεσαν και εμένα η Ένιγμα. Ξέρεις ποια ήταν η φωνή τον Ένιγμα?
2: Ναι, ναι, έχω υπόψη μου. Ναι.
1: Α, ξέρεις. Καλά, δεν είναι μυστικό τώρα πλέον. Εντάξει.
2: Δεν είναι, βεβαίως δεν είναι μυστικό.
1: Εντάξει. Έγινε, ωραία. Αν δεν έχει κάτι άλλο, βάλουμε τέτοια. Γιατί όχι.
2: Σας ευχαριστώ
1: πάρα πολύ.
2: Αλλά βλέπω ότι όλος ο κόσμος είναι ακαταστησμένος. Δεν ξέρω.
1: Φυσικά είναι.
2: Και εγώ είμαι ακαταστησμένος.
1: Φυσικά είναι. Όλοι δύσκολα περνάμε.
2: 34 μέτρα διαμέρισμα στο κάτω από τη λεωφόρο στρατού. 300 ευρώ ενίκιο. Και ρεύμα 70 ευρώ μου ήρθε αυτό το μήνα και 25 ευρώ κοινόχρηστα. Παίρνω ακριβώς 800 ευρώ. Δεν μπορεί να ζήσει άνθρωπος με αυτά τα χρήματα, κύριε Βράνα.
1: Το ξέρω, εγώ που νομίζω ότι ζω.
2: Ναι.
1: Φυσικά.
2: Δηλαδή, αν δεν είχα τα ρούχα μου, τα οποία έχω πάρα πολλά και συγγενείς δεν έχω... Έχω μείνει μόνος μου σε αυτή την κοινωνία, δεν έχω παντρευτεί ποτέ, δεν έχω κάνει παιδιά και προσπαθώ.
1: Μάλιστα. Καλή δύναμη.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ και εγώ.
2: Το ένιγμα.
1: Ναι, ναι, θα βάλουμε το ένιγμα. Έγινε, να είστε καλά. Δεν βλέπω να έχει κάτι άλλο μάλλον, οπότε μπορούμε να βάλουμε και τέτοια αν θέλετε. Ναι. Έτσι, ένιγμα. Η Σάντρα ήτανε, η τραγουδίστρια και ο... Ο κιθαρίστας, τέλος πάντων, πώς λέγεται, κόλλησα τώρα. Αυτός που λέει το σαμουράι, μωρέ, ο Μικαέλ Κρετού. Αυτή ήταν η κρυφή πίσω από τους Ένιγμα αρχικά. Μετά δεν ξέρω αν μπήκε κανένας άλλος. Παρακαλώ, ναι. Ορίστε.
3: Έλα.
1: Ναι.
3: Γεια σου, Καούτσο Κότσο.
1: Πήγε. Γεια σας, κύριε Καούτσο Κότσο. Καλά, καλά, εσείς.
3: Και εγώ σε ονόματος, Κωνσταντίνος
1: είμαι. Α, έλα, ναι. Γιορτάζεις και εσύ με το παλαιό ημερολόγιο, χρόνια πολλά.
3: Α, έστω και αυτό.
1: Ναι, ναι, έτσι μας είπαν πριν.
3: Από τραγουδάκια τι βάλαμε, κάτι.
1: Τώρα, είπα προηγούμενος τώρα, να βάλουμε Ενίγμα και τέτοια.
3: Να προτείνω κι εγώ. Εγώ έχω ένα από τους Κατσιμιχαίους εκείνο κοίτο για ένα κομμάτι ψωμί.
1: Άμα είναι, θα βγούμε, επειδή σε πρόλαβα άλλο, θα βγούμε τώρα από το διάλειμμα με αυτό. Μία και 25, εντάξει. Και μετά να βάλουμε τίποτα σαν αυτά που είπα ο προηγούμενος.
3: Κάτι που ακούστηκε ο Μητσοτάκης, λέει τι λέει, κατέστρεψε τα πάντα, όχι μόνο τα πάντα και τα κουάλα. Και αυτό είναι.
1: Επειδή έχετε ωραίο χούμορ, θα το βάλουμε το τραγουδάκι να ακουστεί ολόκληρο Make 25.
3: Okay.
1: Γεια σας.
3: Okay. Γεια σας.
1: Χαιρετούμε. Παρακαλώ.
4: Κωνσταντίνε.
1: Γεια σας, ναι.
4: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
4: Κωνσταντίνε, για τον τρίτο προηγούμενο φίλο συνακροατή, τι δεν έχει καταλάβει για τα νησιά που βαράνε στο κεφάλι τους γιατρούς και τους δασκάλους ότι το Αιγαίο θα κοπεί στη μέση τελικά. Γιατί είναι...
1: Όταν λέτε στη μέση, πώς το εννοείτε? Θα πάρουν τα μισά νησιά οι Τούρκοι δηλαδή?
4: Κάπως έτσι. Ήδη έχουν τραβήξει από τη Θράκη μέχρι την Κρήτη μια κόκκινη γραμμή.
1: Και θα πάρουν τα μισά νησιά.
4: Άμα πούνε...
1: Και ο προηγούμενος δεν το κατάλαβε ότι θα γίνει αυτό, αλλά εσείς το καταλάβατε. Εσείς πώς το καταλάβατε αυτό?
4: Εγώ το...
1: Πού το στηρίζουμε αυτό δηλαδή, για να το καταλάβουμε κι εμείς?
4: Το στηρίζουμε ότι τραβάνε τους γιατρούς από τα νησιά, ναι. Τραβάνε τους δασκάλους, στο τέλος θα τραβήξουμε το στρατό και θα μείνουν τα νησιά.
1: Α, θα τα πάρουν τα ηλίκη δηλαδή, όχι ότι θα τα παραχωρήσουμε. Θα γίνει απόβαση, αυτό εννοείς? Επειδή δεν θα έχει μείνει ψυχή, θα κάνουν ντου όπως κάνουν στην Κύπρο?
4: Όχι, όχι. Όπως έγινε με το Μακεδονικό, με τον Τσίπρα που τον δώσανε μια απασφαλισμένη χειροβομβίδα και έσχασε τα χέρια του. 25 χρόνια, ρε Κώστα. Γιατί τόσες κυβερνήσεις περάσανε? Γιατί όλοι το πηγαίνανε πίσω το Μακεδονικό? 25
1: είναι... Αυτό που λες είναι μια πολύ σοβαρή ερώτηση που πρέπει να μας προβληματίσει. Γιατί δείχνει ότι μπορεί να υπήρχαν από πίσω πιέσεις, υποσχέσεις... Έτσι. Και το ίδιο πρέπει να μας προβληματίσει και για άλλα πράγματα, για τις γερμανικές αποζημιώσεις, για διάφορα πράγματα που. Έτσι. Και για την Τουρκία που λες, που κάποια πράγματα δεν γίνονται, γιατί δεν κάνουμε τα 12 μίλια, ας πούμε.
4: Τι 12
1: Κάτι πρέπει να υπάρχει από πίσω από όλα αυτά.
4: Θα χάσουμε και τα ρέστα στην ψάχνη να προχωρήσουμε παραπέρα. Κώστα, η επόμενη κυβέρνηση πιστεύω ότι θα είναι οικουμενική. Και θα τους βγάλουν όλους τους προδότες ότι δώσαν το Αιγαίο, το μισό Αιγαίο θα μοιραστεί. Και ένα ακόμα, ρε Κώστα, θέλω την άποψή σου για τα ΟΠΑ Play. Αν και το ραδιόφωνο είναι αυτή.
1: Για, τα ποια?
4: Τα ΟΠΑ Play. Τα παιχνίδια αυτά εδώ, τα ηλεκτρονικά που έχουν εκεί και κατακλέβουν τον κόσμο.
1: Α, καλά, μην τα λες τώρα. Έτσι όμως και στον αέρα, τώρα μιλάμε και για εταιρεία συγκεκριμένα, δεν μπορούμε να δεσφημούμε αν δεν έχουμε αποδείξεις, έτσι θα φάμε καμιά μήνυση και θα τρέχουμε.
4: Δεν...
1: Εντάξει. Εγώ δεν έχω άποψη για τα συγκεκριμένα και δεν έχω καμία σχέση με τέτοια πράγματα και λέω ότι μακάρι αν μπορούμε να μην τζογάρουμε για πολλούς και διάφορους λόγους. Έτσι, εγώ θεωρώ ότι όλα αυτά είναι... είμαι πολύ αντίθετος με όλα αυτά και για το ποδόσφαιρο το ίδιο ακόμα θεωρώ ότι είναι ψιλοταφόπλακα. Το τι έχει πει ο τζόγος μες στο ποδόσφαιρο. Έτσι γενικά μπορώ να σου το πω. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω για να προχωρήσουμε. Πρέπει να πάμε διάλειμμα. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Λοιπόν, πάμε ένα διάλειμμα. Ερχόμαστε και ανοίγουμε γραμμές σε 2 λεπτά και 3 και πάλι. Έλα, πάμε στα πεταχτά, γυρίζουμε.
5: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
6: Καλοκαίρι χωρίς συναυλίες σε προσφορά, αφού έχεις το goldmall.gr. Γιώργος Μαζονάκης live, ο εκρηκτικός showman του ελληνικού τραγουδιού σε ένα καθηλωτικό live από το Α ως το Ω. Μια βραδιά γεμάτη πάθος και γνήσιο λαϊκό συνέστημα. Γιώργος Μαζονάκης live. Τετάρτη 10 Ιουνίου στο λιμάνι Θεσσαλονίκης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
5: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, έλα πάμε. Επικαιρότητα δεν πολύ πιάσαμε, τα αφήσαμε τον αυτόματο σήμερα. Σε τίτλους έτσι δύο πράγματα και ανοίγουμε και πάλι γραμμές. Αν θέλετε να σχολιάσετε κάτι και για αυτά. Βασικά, επειδή είπε πριν ο φίλος για τα υψηλά ενοίκια στα νησιά και μετά το πήγαμε και λίγο παρακάτω. Εντάξει, τώρα όλοι ξέρουμε τι γίνεται με τα ενοίκια. Έτσι, το πόσο, τέλος πάντων, στο Θεό έχουν φτάσει. Στο Θεό και οι ρευματοκλοπές, οι οποίες επίσης απληρώνονται από εμάς. Κάτσε να σου πω και το νούμερο εδώ πέρα μέσα στις άκρες. Που το είχα τώρα να δεις. Πάνω από 400.000 τα σπίτια, λέει, που ηλεκτροδοτούνται παράνομα. Λοιπόν, τέλος πάντων, από εκεί και πέρα, περί επικαιρότητας, έτσι και ανοίγουμε γραμμές και πάλι, αν θέλετε, μέχρι και 25, και μετά βάλουμε τέτοια τραγουδάκια, έχουμε καιρό να βάλουμε τέτοια, με ενίγμα που είπε, μπορεί και κανένα Ζαν Μισελ Ζαρ, θα δούμε. Λοιπόν, καταρχάς υπήρχε και μία δημοσκόπηση από αυτές που πολλοί δεν πιστεύετε, αλλά τα κόμματα όταν πάνε καλά πανηγυρίζουν, όταν δεν πάνε καλά σκοτώνονται λόγω των δημοσκοπήσεων αυτών. Ήταν από την Pulse. Και το λέω γιατί είναι η πέμπτη συνεχόμενη που βγάζει τον Τσίπρα δεύτερο. Πέντε σερί. Εντάξει, δεν είναι μία, δεν είναι δύο, δεν είναι τρεις. Άρα μάλλον φαίνεται ότι είναι κοντά στην πραγματικότητα. Από εκεί πέρα για τρίτη θέση μάχη Ανδρουλάκης Καριστιανού. Νωρίτερα είχαμε και την κατάθεση στη Βουλή της πρότασης για τη συνταγματική αναθεώρηση. Έτσι, είναι καμιά τριανταριάθρα του συντάγματος που, τέλος πάντων, προτείνει η Νέα Δημοκρατία να αναθεωρηθούν. Μην τα πω τώρα ένα προς ένα, έχει διάφορα έτσι που είναι σημαντικά και να δούμε αν θα υπάρξει διάθεση να αναθεωρηθούν. Εδώ αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί ξέρετε τώρα, πετάει την πατάτα, την καυτή, σου λέει να, εγώ αντιλαμβάνομαι κάποια πράγματα ότι έχουν γίνει λάθος τόσα χρόνια και στην πράξη το δείχνω, ας πούμε, πάμε να τα αλλάξουμε. Οι άλλοι τι θα πούνε, συμφωνώ ή δεν συμφωνώ μόνο και μόνο επειδή το είπες εσύ. Έτσι, μιλάμε, είναι το άρθρο περί ευθύνης υπουργών, είναι το να αναδεικνύεται τα στελέχη, η ηγεσία της δικαιοσύνης να αναδεικνύεται μέσα από τους ίδιους τους δικαστές. Έτσι, διάφορα τέτοια πράγματα. Με το δημόσιο να υπάρχει αξιολόγηση, να συνδέεται η μονιμότητα με την αξιολόγηση και μια σειρά από άλλα πράγματα, η επιστολική ψήφος να τέλος πάντων απλωθεί σε όλο το κομμάτι, γιατί τώρα μπορούν να ψηφίζουν μόνο κάποιοι συγκεκριμένα. Είναι αρκετά, έχει το ενδιαφέρον του και αυτό, για να δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, και ανοίγουμε γραμμές για ό,τι θέλετε. 23 10 90 90 90, πληθωρισμούλης μια χαρά πάει στο 5%, 4,6 ήταν τον προηγούμενο μήνα, 3,2 είναι στην Ευρωζώνη. Και βγήκε, όπως είπαμε νωρίτερα, έτσι σε τίτλο και τα νέα εδώ, τα τελευταία τα στοιχεία και τα εργασιακά. Πρώτοι είμαστε, χρυσό μετάλλιο παίρνουμε, δουλεύουμε περισσότερες ώρες από τον καθέναν, 39,6 ώρες εβδομαδιαία. Και μετά από εμάς είναι η Βουλγαρία και η Πολωνία με 38,7. Λιγότερες ώρες εργασίας οι Ολλανδοί, 31,9. Λοιπόν, αυτά τα νέα. Και επειδή λέγαμε και για τη Γεωργία πριν και σε σχέση και με τις αλλαγές στο κλίμα που δυσχεραίουν την κατάσταση, η μεγαλύτερη λύη απασχόληση γενικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε ώρες, αν πάμε στους κλάδους, είναι η Γεωργία. Και μετά οι δασοκόμοι και μετά οι αλλοίοι. 42 ώρες εργασίας πραγματικές, έτσι. Αυτά. Λοιπόν, 90-90-90 για όποιον θέλει και πάλι. Α, είπε και ο Χρυσοχοίδης κάτι τώρα, αυτό δεν το... ίσως έπρεπε να το πιάσουμε λίγο νωρίτερα. Μόνο το ότι δήλωση θα πω και αν κρίνεται ότι πρέπει να το συζητήσουμε, το συζητάμε. Έκανε μία δήλωση σε σχέση με την εγκληματικότητα των νέων. Και έρχομαι γραμμές. 90-90-90. Έκανε μία δήλωση για την εγκληματικότητα των νέων και είπε ότι οι ανήλικοι δεν πρέπει, ας πούμε, να τιμωρούνται με τρόπο που θα θεωρούνται υπότροποι στο μέλλον, και ότι χρειάζεται μια ήπια, ξέρω εγώ, μεταχείρισης στους ανήλικους και οκ, μέχρι εδώ. Αλλά χρειάζεται, λέει, και αυστηρές τιμωρίες στους γονείς. Δεν ξέρω πώς σας ακούγεται και τι εννοεί συγκεκριμένα. Το αφήνουμε και αυτό, γιατί είναι ένα θέμα που απασχολεί, έτσι, η παιδική παύλα εφηβική βία. Το λέω γιατί πάρα πολλές φορές που το έχουμε συζητήσει, εύκολα το ανάθημα πηγαίνει στην οικογένεια, στο σπίτι, αλλά είναι και πάρα πολλές περιπτώσεις που μπορεί η οικογένεια να κάνει το καλύτερο και το παιδί απλά να ξεφεύγει, επειδή πλέον δεν είμαστε σε εποχές δεκαετίας του 80 που, ξέρω εγώ, ήμασταν εμείς και η γιαγιά με τον παππού. Τώρα υπάρχουν πολλά περισσότερα ερεθίσματα. Μόνο το διαδίκτυο που υπάρχει στη ζωή μας φτάνει. Δεν είναι τόσο εύκολο να ελεγχθεί ένα παιδί όσο ήταν κάποτε, έχω την αίσθηση. Έτσι, για να πούμε ότι μπαμ, ο υπεύθυνος είναι ο γονιός. Οπότε πάμε να κοπανάμε στο κεφάλι. Λοιπόν, 23 10 90 90 90, καλημέρα, παρακαλώ, ορίστε.
1: Γεια σου, Κώστα.
0: Γεια σου, καλημέρα.
1: Λέω,
0: έλα, έλα.
1: Τι κάνουμε, καλά.
0: Καλά, καλά.
1: Ωραία. Πάντως, για αυτό που είπες για τα νύχια, τα πράγματα είναι τραγικά. Εγώ έχω ένα φίλο, ο κολλητός μου, είναι καθηγητής στη Ρόδο με την κοπέλα του. Κλείσανε σπίτι πέρσι, βρήκαμε 1000 ζόρια μέσα Ιουλίου και τι τους λέει. Δηλαδή εκμεταλλεύονται και αυτοί, ρεσί. Δηλαδή, δεν...
0: Κάτσε, δεν άκουσα. Μιλάς για πόλη ή μιλάς για νησιά που είπα προηγουμένως, αυτό δεν κατάλαβα.
1: Για Ρόδο. Για Ρόδο.
0: Α, για Ρόδο.
1: Για Ρόδο, ναι. Τα... Ο κολλητός μου με την κοπέλα του, ας πούμε, είναι καθηγητές εκεί. Με 1000 ζόρια βρήκανε σπίτι στη Ρόδο πέρσι μέσα Ιουλίου και σκέτη εκμετάλλευση. Δηλαδή τους λέει ότι εσείς το σπίτι το θέλετε και για Σεπτέμβρη, αλλά εγώ θέλω και τον νίκη του Αυγούστου και το μισό μήνα του Ιουλίου και 2 νίκια μπροστά προκαταβολή και του χρόνου, πόσα τους είπε, τέλη Ιουνίου θα φύγετε κιόλας γιατί θέλω να το κάνω και Airbnb.
0: Ήταν ιδιώτης αυτός.
1: Ιδιώτης. Ναι.
0: Όχι μεσίτης, γιατί ξέρεις γιατί. Έχουν μπει στο παιχνίδι και εταιρείες από εξωτερικό που παίρνουν πακέτα. Δηλαδή θέλω, ξέρω εγώ, 50 σπίτια του λέει. Έτσι πάει ο μεσίτης, ναι. Αλλά τα δίνουν από το εξωτερικό, τα δίνουν σε ανθρώπους που έρχονται από το εξωτερικό, τα προπληρώνουν και τα προπληρώνουν χρυσάφι, ας πούμε. Οπότε σου λέει, άλλος δεν συμφέρει να τον νοικιάσω εγώ στο γιατρουδάκο εδώ που θα έρθει.
1: Έλληνες τώρα να φέρονται έτσι σε παιδιά που πάνε σε άλλους τόπους για να εξυπηρετήσουν.
0: Ναι, φίλε, ο σώζον εαυτόν σωθεί το πλέον.
1: Είναι
0: δυστυχώς.
1: Πραγματικά.
0: Αλλά δεν είναι μόνο Έλληνες, έτσι είναι και αυτό που σου λέω, ότι υπάρχουν εταιρείες που πακέτα έχουν απ' έξω, δηλαδή έτοιμο πελατολόγιο που τα χρυσοπληρώνει. Οπότε πάνε και στα μεσητικά γραφεία και γίνεται και έτσι σχέδιο δουλειά. Τέλος πάντων, ναι. Πρέπει να γίνουν, φίλε, ξενώνες. Δεν βγαίνει έτσι. Πρέπει να γίνουν κάποια κτίρια που να μπορούν να. Εδώ σου λέω, συγγνώμη, δεν σε διακόψω, αλλά είναι. Το θυμάμαι σαν χθες. Υπήρχε ο γιατρός, να πεις, ένας φίλος, ένας γνωστός. Γιατροί, αρκετοί, τους διορίζανε σε νησιά και δεν είναι ότι ήταν ακριβά και δεν μπορούσαν να πάνε. Δεν βρίσκαν να πάνε ακόμα και τα ακριβά. Δεν υπήρχαν τίποτα. Σαντορίνη, θυμάμαι σαν χθες, τα έβλεπα με στοιχεία.
1: Ή θα πρέπει να γίνουν ξενώνες όπως είπες, ή θα πρέπει να πούνε οι Δήμοι ότι ξέρεις κάτι, με κλήρο, ανά 2 χρόνια τα μισά θα διατίθενται για να εξυπηρετήσουν τους ανθρώπους που θα δουλέψουν εδώ.
0: Τα μισά πια των ιδιωτών.
1: Ναι, ναι.
0: Πώς θα το κάνεις αυτό, ρε εσύ. Νομικά αυτό θα καταπέσει σαν τραπουλόχαρτο. Δεν μπορώ εγώ να σου πάρω το σπίτι με το έτσι θέλω, αν εσύ, ξέρω εγώ. Πώς θα το κάνω αυτό το πράγμα. Ιδιωτική περιουσία με κλήρωση, αυτό σε συνθήκες πολέμου, μόνο και άμα. Να προσφύγει σε καμιά Ευρωπαϊκή Ένωση ή να μας κόψουν τον ποπό. Δεν νομίζω ότι γίνεται αυτό πρακτικά.
1: Να ικανοποιηθούν οι ανάγκες της πόλης. Δεν πρέπει και ο κόσμος να κοιτάξει.
0: Ναι, αλλά αυτό είναι στην καλή προαίρεση. Δεν μπορεί να το επιβάλλει το κράτος. Σου παίρνω το σπίτι με κλήρωση, ξέρω εγώ, κάθε χρόνο.
1: Δίκιο, ρε παιδάκι μου, ένα χρόνο ένας, ένα χρόνο άλλος. Κάθε μέγια. Εγώ το βρίσκω
0: πολύ. Ναι, αλλά και πάλι πρέπει να υπάρχει συνένεση. Δεν μπορεί να γίνει, ξέρεις, νταϊλίκη, ας πούμε.
1: Δεν γίνεται και εμείς να το θέλουμε όλα δικά μας. Δηλαδή, μόνο την καλό κάτι.
0: Για πες κάτι άλλο ήθελες και σε πήγα εγώ αλλού πάλι.
1: Για τους, για τα AI Factory που είπες στην αρχή, ας πούμε. Εντάξει, τώρα ειδικά αυτό που θα γίνει στο Λαύριο, ας πούμε, θα ευνοήσει πολύ και την οικονομία. Θα
0: τώρα κάποιοι δεν κατάλαβαν. Αυτό που είπαμε είναι ότι στην Ιρλανδία ότι πήρε, τέλος πάντων, κατανάλωσε το 23% περίπου της συνολικής ηλεκτρικής ενέργειας και αυτό όμως η κυβέρνηση εκεί το μετακύλησε σε μεγάλο βαθμό στον Κοσμάκη, με φόρους. Αυτό είπαμε στην αρχή. Έλα.
1: Η Ελλάδα θέλει τέτοιες επενδύσεις. Δηλαδή, θα δουλέψει πολλοί κόσμος. Δηλαδή, και το AI Factory που ετοιμάζεται στο Λαύριο με τον Δέδαλο, τον υπερυπολογιστή Δέδαλο, θα δουλέψει και κόσμος, θα μείνουν μια άλλα στην Ελλάδα, θα έχουν και επενδύσεις λόγω αυτού και απ' έξω. Και σύν της άλλης ετοιμάζεται, λέει, και ένα δεύτερο εξίσου δυνατό AI factory στην Κοζάνη, ας πούμε, mm-hmm. το οποίο θα κοιτάξει ενεργειακά να το στηρίξει, ας πούμε, η ΔΕΗ. Okay. Αλλά στο Λαύριο ετοιμάζουν και ένα σύστημα, ας πούμε, υποστήριξης όλου αυτού. Δηλαδή, με φωτοβολταϊκά νομίζω και υδροελεκτρικά συστήματα. Δηλαδή, η θάλασσα είναι κοντά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, θα βασιστούν πολύ στις εναλλακτικές πηγές ενέργειας. Mm-hmm. Για την υποστήριξη όλου αυτού. Εγώ θα ήθελα να δω κάτι.
0: Ξέρεις, πάω και κάποιες χώρες που αντιμετώπισαν προβλήματα και με το νερό, από τότε που έγιναν τα data center. Δεν το λέω αφοριστικά. Εγώ είμαι υπέρ, το ξέρεις. Αλλά όπως λες, να γίνει όπως πρέπει.
1: Χώρες που δεν έχουν θάλασσα είναι τα πράγματα δύσκολα. Τώρα εμείς που έχουμε θάλασσα, γι' αυτό και επιλεγούν και μέρη να. Κοντά στη θάλασσα.
0: Ωραία, να μακάρι να τα κάνουν σωστά.
1: Για ψέξη συστημάτων. Μπορούμε, έχουμε τα μυαλά να το σχεδιάσουν όλο αυτό. Ότι ο σκοπός είναι να γίνει όντως κάτι σωστό. Okay, εγώ θα ήθελα κάτι τέτοιο στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, ζώνες καινοτομίας μας είχαν πει και εδώ, στη Θέρμη, με αυτά. Ναι. Κάποτε θα πρέπει να δούμε και εκεί να κυλάει το πράγμα. Και θα μπορούσαμε εκεί η περιοχή αεροδρομίου Περαιά να γίνει ένα τέτοιο AI factory που είναι η θάλασσα κοντά.
0: Πάντως, ξέρεις, όπου ανακοινωθεί ότι θα γίνει κάτι τέτοιο, ξέρεις τι έχει να γίνει.
1: Ναι, αλλά δεν μπορεί να σκεφτεί ο κόσμος το τι επενδύσεις θα προσεγγίσει όλο αυτό. Καταλάβεις, δηλαδή θα τους χτυπήσει την πόρτα.
0: Εμείς τα θέλουμε όλα μακριά από τον ποπό μας, φίλε. Είτε είναι αιωλικά πάρκα, είτε είναι data center, είτε είναι δρόμοι που περνάνε, ξέρω εγώ, να μην περνάνε από το δικό μας το χωριό, να περνάνε από το άλλο. Έτσι, είτε είναι flyover, είτε είναι. Όλα τα θέλουμε μακριά από εμάς.
1: Χώρες όπως η Εστονία, η Πολωνία, η Λετωνία έχουν τρομερή ανάπτυξη λόγω της επένδυσης. AI factory.
0: Ναι. Δεν μας νοιάζει να γίνουν πιο δίπλα, όχι σε εμάς κοντά.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες. Λοιπόν, σε ευχαριστώ γιατί θα μας κυνηγήσουν.
1: Ναι, να είστε καλά.
0: Να είσαι καλά και εσύ. Καλό βράδυ. Χαίρετε. Ορίστε.
2: Κωστά.
0: Ναι.
2: Μ' ακούς?
0: Ναι, ακούω.
2: Μισή ώρα περιμένω. Ρε. Τι γίνεται?
0: Τι να κάνω, άμα ήταν γεμάτο, τι να κάνω. Να, και ο τελευταίος τώρα θα μιλήσει σε αρκετή ώρα. Έλα, πάμε.
2: Αυτή να πούμε.
0: Έλα, πάμε.
2: Λοιπόν. Θέλω ένα τραγούδι, το 70 είναι αυτό.
0: Δεν γίνεται ρε παιδιά, ζητήσατε ήδη 3-4 διαφορετικά, είπαμε τι θα βάλουμε.
2: Τέλος πάντων, άμα δεν...
0: Πώς θα τα κολλήσω όλα αυτά μαζί, δεν γίνεται.
2: Ναι.
0: Εντάξει, ας το πω αύριο, ό,τι είναι ξέρω εγώ.
2: Να σου πω.
0: Ναι.
2: Έχουμε Νέα Δημοκρατία ή Λιστοκρατία.
0: Τι έχουμε, Νέα Δημοκρατία ή...
2: Λιστοκρατία.
0: Λιστοκρατία.
2: Ναι.
0: Έχουμε το μοντέλο που έχουμε επενδύσει σε αυτό εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Καλώς. Αυτό το μοντέλο είναι. Για μένα είναι ληστρικό, αλλά όταν μιλάμε για αλλαγή μοντέλου, έτσι, και μιλάμε για το γήπεδο και όχι για τους παίκτες, ο κόσμος θέλει πάντα να πηγαίνει στους παίκτες, γιατί είναι ο εύκολος στόχος για να έχει να κατηγορήσει. Όταν δεν καταλαβαίνουμε ότι με αυτή τη στάνη αυτό το τυρί θα τρώμε, εσύ πιστεύεις αν έρθει κανένας άλλος θα κάνει κάτι πολύ διαφορετικό?
2: Όχι, όλοι κλέφτες είναι.
0: Όχι, μην το λες έτσι, δεν είναι θέμα κλεφτών. Με το μοντέλο που έχουμε επιλέξει, έχουμε εξηγήσει πάρα πολλές φορές γιατί. Θα βασιζόμαστε στο να βαράμε στο κεφάλι, ας πούμε, με τους αφόρους και στον εξωτερικό δανεισμό. Υπάρχουν πολύ συγκεκριμένοι λόγοι γι' αυτό. Δεν είναι θέμα κλεψιάς. Εντάξει, κλεψιά είναι κάτι άλλο που λες.
2: Τέλος.
0: Έγινε, να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Χαίρετε. Παρακαλώ.
3: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Ωραία, φίλε. Έχει πιαστεί το χέρι μου. Δημήτρης Πλανά Καλκιδικής, ναι. Από το χωριό του πολιτισμού, και να πούμε λίγο να σας μορφώσουμε λίγο. Γιατί
0: ναι, ναι.
3: Χαμός γίνεται.
0: Για συμμορφώστε μας λίγο.
3: Λοιπόν, ξεκινάμε από τη Γερμανία που είπε ο φίλος για τον Πολύγυρο. Ρε φίλε, ο Πολύγυρος στα Μουτανιά, οι περισσότεροι που είναι εκεί δικαστικοί, δικηγόροι και αυτοί, μένουν στη Θεσσαλονίκη και πηγαίνουν έρχονται. Πού είναι το πρόβλημα ότι δεν έχουν να μείνουν?

0: δικηγόροι, αυτοί οι γιατροί και οι υπόλοιποι.
1: Εμείς σου λέει βγάλαμε τις προκηρύξεις, δεν πάνε. Τι να κάνουμε.
0: Καλά, αυτό τώρα γίνεται. Γιατί δεν κάνουν σπίτια και να τους βάλουν σιγά-σιγά τους ανθρώπους και να παίρνουν ένα ενίκιο.
1: Φυσικά, όπως υπάρχουν φοιτητικές εστίες, έπρεπε να υπάρχουν και κάτι αντίστοιχο για...
0: Αυτό το θέμα.
1: Ναι.
0: Άρα κάτι άλλο σου δεν είναι, Κωστάκη. Είναι να παίρνουν, να πούμε, από οι δικοί τους τα... να βάλουν τα ενίκια να πηγαίνουν στα ύψη. Κατάλαβες, και να το παίζουν. Αυτή είναι η κοινωνία σήμερα που θέλουμε και ψηφίζουμε τους ανθρώπους.
1: Είπαμε, με το μοντελάκι που έχουμε επιλέξει, το λέω για πολλωστή φορά, η ακρίβεια θα είναι σύμμαχος των κυβερνήσεων.
0: Λοιπόν.
1: Εντάξει, θα κάνουν πέντε πράγματα να φανεί ότι προσπαθούν, ξέρω εγώ, μέχρι ένα βαθμό.
0: Καλά, εντάξει.
1: Μέχρι εκεί που θα είναι ελεγχόμενο το πράγμα για να μην έχουμε καμία επανάσταση.
0: Εδώ έτσι όπως γίνουν οι δημοσκοπήσεις κάθε μέρα που βγαίνουν, ρε φίλε, η Νέα Δημοκρατία μία 26, δίνουν μία 30, μία 32.
1: Δεν το πιστεύεις ότι είναι εκεί?
0: Όχι, δεν το πιστεύω.
1: Για να δούμε.
0: Λέω εγώ τώρα με το φτωχό μου το μυαλό.
1: Ναι, καλά. Πιστεύω. Ακόμα βέβαια έχουμε πολύ καιρό μπροστά, αλλά θα δούμε. Εγώ το ψιλοπιστεύω πάντως.
0: Πώς γίνεται να είναι το 17% αλλοαποφάσιστη, όλα τα κόμματα να παίρνουν τώρα τα καινούργια τα κόμματα και να βγει, ρε φίλε, να πούμε Νέα Δημοκρατία πάνω. Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία είναι όλοι ευχαριστημένοι?
1: Δεν κοιτάει, ρε φίλε, δεν είναι ότι είναι θέμα όλοι ευχαριστημένοι. Είναι θέμα ότι οι περισσότεροι πιστεύουν ότι αυτό είναι το έργο έτσι και αλλιώς. Και σου λέει, πάω παδικά. Έτσι, αυτή είναι η ομάδα μου η πολιτική. Πάω με αυτόν που έχει δείξει τέλος πάντων πέντε πράγματα έτσι, σταθερότητα που λένε κάποιοι έτσι. Από το να πάω στο άγνωστο. Πάω τέλος πάντων με το πελατειακό κράτος το γνωστό και τα ξέρεις και εσύ τώρα.
0: Σηκώσα μισό λεπτό. Όταν δείχνει 15-17% το η αναποφάσιστη που είναι συνέχεια που δεν κατεβαίνει. Εκεί είναι το ποσοστό. Εσύ τι λες τώρα, είναι εντάξει δημοσκοπήσεις?
1: Εντάξει, δεν μπορούμε να ξέρουμε αν είναι, γιατί είναι μία αποτύπωση της στιγμής που βγαίνει τυχαία ρωτώντας κάποια άτομα. Αλλά αν με ρωτάς ποια πιστεύω ότι είναι τα ποσοστά σήμερα τα πραγματικά, νομίζω ότι λίγο πολύ εκεί είναι. Λίγο πολύ.
0: Λοιπόν, και εντάξει, τώρα ήθελα να πω και άλλα για τα Σκόπια που είπε ένας κύριος, ότι οι κυβερνήσεις όλες, μόνο ένας ήταν ο μάγκας και είπε να πούμε βέτο. Μόνο ο Ανδρέας Παπαδρέου. Κατάλαβες, και ήρθε ο κύριος Μητσοτάκης ο μπαμπάς το 92 και το άλλαξε το θέμα. Εντάξει, μην τα ρίχνουμε στους άλλους μετά. Από το 92 έγινε η ιστορία με τα Σκόπια.
1: Εντάξει, μεγάλη κουβέντα, ξέρεις γιατί? Γιατί συγκρίνουμε ανώμιες εποχές. Κάθε εποχή έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες, τις δικές της πιέσεις, τις δικές της υποσχέσεις.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή ο Τσίπρας, ας πούμε, αν ήταν πριν 10 χρόνια, μπορεί να μην το έπαιρνε το κόστος για τη Μακεδονία. Να μην έμπαινε στη διαδικασία. Έτσι, τρέξαν κάποια πράγματα, είχε κάποιες πιέσεις, κάποιες υποσχέσεις, το πήρε. Μπορεί ο Παπαδρέου να κάνει κάποια άλλα πράγματα αν ήταν τα γεωπολιτικά συμφέροντα διαφορετικά. Δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ Δημητρό, να είσαι καλά.
0: Μισό λεπτό να πω μία μόνο. Ένα για να πω τον Παυλάρα Άικα από τη Χαλκιδική. Να του πω τα χαιρετίσματά μου.
1: Ωραία, να είσαι καλά.
0: Έγινε,
1: καλό βράδυ, χαίρετε. Παρακαλώ, ορίστε. Ή λέμε, ξέρω εγώ, γιατί η Χούντα έκανε δρόμους ή δεν έκανε το ένα ή έκανε το άλλο. Παιδιά, άλλες οι εποχές εκείνες, άλλες οι ιδιαιτερότητες, άλλες οι συνθήκες γενικότερα, έτσι. Δεν είναι ασφαλής τρόπος συμπερασμάτων να μπλέκουμε εποχές διαφορετικές. Παρακαλώ, ναι.
2: Κώστα, εγώ.
1: Ναι, ναι, γεια.
2: Έλα, φίλε, καλησπέρα. Ωραία, καλή.
1: Α, καλώς τον. Ονό 2.
2: Ναι. Ήρθα να σπάσω λίγο το κλίμα εκεί με τις εκλογές και τα λοιπά. Απλά επειδή αναφέρθηκε σε αυτό με το WiFi στην αρχή, είναι αυτό που σου είχα πει πριν.
1: Ναι, αλλά να καταλάβουν και οι υπόλοιποι, γιατί δεν ακούγαν, ότι μπορούν να μας παρακολουθούν μέσα από το WiFi. Έτσι,
2: ναι, γενικά είναι μια τεχνολογία η οποία αναπτύσσεται αρκετά. Εντάξει, δεν είναι τόσο πολύ, χωρίς ρεύμα είναι λίγο δύσκολο, δεν μπορώ να καταλάβω πώς το βγάλανε.
1: Έτσι το βγάλανε όμως.
2: Γιατί ουσιαστικά το να σε παρακολουθεί πρέπει με κάποιον τρόπο να επιστρέψουν κάπου τα δεδομένα. Και εφόσον δεν θα υπάρχει ρεύμα, δεν θα υπάρχει WiFi, είναι λίγο παράξενο, είναι λίγο μυστήριο. Δεν είμαι σίγουρος.
1: Μήπως τα δεδομένα επιστρέφουν όταν ανοίγει και πάλι το router?
2: Αυτό είναι πολύ πιθανό.
1: Δεν ξέρω τώρα. Ναι. Πάντως έτσι το βγάλαν, το ξέρεις και εσύ, το έχεις δει, φαντάζομαι.
2: Είναι γι' αυτό που σου είχα πει πριν από 2 εβδομάδες που θα σε πάρω κάποια στιγμή όταν θα ταιριάξει να σου πω για το WiFi που είχαμε πει.
1: Α, ναι, αυτό ήτανε.
2: Ναι. Ότι ουσιαστικά, ρε παιδί μου, αυτό σκέψω ότι όταν υπάρχει το WiFi

0: υπάρχουν κύματα του, που διαπερνάνε όλη την περιοχή στην οποία θέλεις εσύ.
1: Να πούμε λίγο κάτι, γιατί είναι σημαντικό, γιατί κάποιοι δεν καταλαβαίνουν. Μόνο αυτό, μια κουβέντα. Όταν λέμε ότι μας παρακολουθεί, έγινε ένα πείραμα, έτσι, για να μην μπερδευτούμε, δεν είναι ότι μας παρακολουθούν μέσα από το Wi-Fi, τελεία. Είναι ότι μπορούν να το κάνουν, και το πείραμα ήταν ότι βρέθηκαν, εντοπίστηκαν άνθρωποι, δηλαδή μέσα από το Wi-Fi, βρήκαν ότι πίσω από αυτό το router είναι ο Κώστας, ας πούμε. Είναι το παλικάρι στη γραμμή. Βρήκαν συγκεκριμένα ποιος είναι πίσω από το Wi-Fi. Αυτό. Έλα.
0: Α, βρήκανε συγκεκριμένα.
1: Ναι, ναι, ναι. Ταυτότητα συγκεκριμένα. Όχι απλά που μπαίνεις, που βγαίνεις.
0: Γιατί ουσιαστικά αυτό είναι, ρε παιδί μου, κάτι το οποίο αναπτύσσεται αρκετά και έχει να κάνει και για ιατρικούς λόγους και τέτοια. Γιατί όταν έχεις, ας το πούμε, κάποιους μεγάλους γονείς σε κάποιο σπίτι κτλ., ότι αναπτύσσονται τεχνολογίες οι οποίες μπορούν.
1: Ναι, ναι, για να προλάβουν να συμβεί κάτι.
0: Για να προλάβουν σε περίπτωση που αυτό μπορεί να καταλάβει ακόμα και το αν αλλάζει η αναπνοή σου, το πόσο σύνθετο.
1: Αυτό που λέω, αν θες για να το ψάξεις, είναι από Γερμανία μεριά. Δεν ξέρω τώρα ποιος το έκανε ακριβώς, ποιο πανεπιστήμιο, οτιδήποτε. Και βρήκαν, επειδή το έχω ξανανοίξει τώρα για να το δω, ότι το Wi-Fi του σπιτιού αναγνωρίζει συγκεκριμένα ταυτότητα σκανάροντάς μας. Και μάλιστα η ακρίβεια είναι, δηλαδή μπορεί να φτάσει ακόμα και το 99,5%.
0: Okay.
1: Α, να σου πω πώς γίνεται. Έχει την τεχνολογία εδώ, εσύ θα καταλάβεις καλύτερα από μένα. Είναι μια τεχνολογία, λέει, που βασίζεται στο beamforming feedback των router. Okay. Αν σου λέει κάτι, δεν ξέρω.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Okay. Ναι, είναι γενικά.
1: Και δεν απαιτεί σύνδεση στο δίκτυο. Ναι.
0: Το αναπτύσσουν πολύ και θυμάσαι, σου είχα πει, ρε παιδί μου, ότι έχει να κάνει με το αν μας παρακολουθούν ή όχι, με το Wi-Fi και πώς θα αντιδράσει ο κόσμος στο γεγονός ότι πραγματικά είναι έτσι τα πράγματα. Mm-hmm. Έτσι. Και ένα άλλο, αν έχω ένα λεπτάκι.
1: Ναι, ναι, πες.
0: Επειδή λες γενικότερα, επειδή ξέρεις αυτό που λες εσύ, το λες, το εξηγείς και τα λοιπά, ρε παιδί μου, ότι είναι σε πειραματικό στάδιο και τα λοιπά, δεν είναι τόσο απλό οι agent να πάρουν αποφάσεις μόνοι τους, έτσι. Ουσιαστικά ένας AI agent είναι το AI που χρησιμοποιείς και εσύ, που έχει μια συγκεκριμένη εντολή από την αρχή, την οποία καθοδηγεί. Από εκεί και πέρα υπάρχουν εργαλεία το οποίο τους δίνεις, δηλαδή υπάρχει ένα ολόκληρο οικοσύστημα το οποίο τους κάνει να ανταποκρίνονται κατά τις εντολές τους οποίες θα τους έχεις δώσει. Απλά ουσιαστικά αυτό ίσως είναι τα πειράματα τα οποία τους έχουν δώσει εξ αρχής κάποιες εντολές, να δούνε πώς θα συμπεριφερθούν σε περίπτωση που ξεφύγουν από αυτό το πράγμα. Ότι, δηλαδή, δεν είναι τόσο απλό όλο αυτό το κομμάτι, για να μην αγχώνεται ο κόσμος, έτσι. Γιατί είναι και αυτό σημαντικό.
1: Γι' αυτό το διευκρινίζω κι εγώ, ότι τα τσιτώνουν επίτηδες σε πειραματικά περιβάλλοντα για να δουν πού μπορεί να υπάρχει κάποιο κενό, για να το διαπιστώσουν. Αλλά έχουν συμβεί και πραγματάκια εκτός πειραματικών περιβαλλόντων, έτσι δεν είναι?
0: Δεν έχω ακούσει κάτι συγκεκριμένο και το θεωρώ λίγο παράξενο, γιατί το να κάνει κάτι το οποίο θα είναι δύσκολο. Είναι...
1: Το μύθος γιατί το σταματήσαν, ας πούμε, που τώρα θα το ξαναβγάλουν τελικά, θα το βγάλουν μάλλον τελικά στην αγορά. Το μύθος της Anthropic, για ποιο λόγο σταμάτησε?
0: Γιατί ουσιαστικά υπήρξαν και άλλοι που, όπως σου είχα πει, πιστεύω εγώ προσωπικά, έτσι δεν μπορώ να ξέρω, οι οποίοι το σπάσανε και πήγανε και σε χέρια τα οποία δεν θα έπρεπε.
1: Αλλά... Καλά, ναι, δεν το κάνει από μόνο του επειδή είναι κακό.
0: Ναι, γενικά οι δυνατότητες...
1: Βρίσκουν κενά και το εκμεταλλεύονται, αυτό λέμε.
0: Οι δυνατότητες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο πώς μπορείς να το χρησιμοποιήσεις είναι τρελές και είναι απίστευτες. Ναι. Δεν είναι, αλλά ξαναγράφονται όλα.
1: Ωραία, εδώ είμαστε έτσι, πού και πού. Καλά είναι να μας ενημερώνεις για δύο τέτοια πράγματα, επειδή είσαι και προγραμματιστής, είναι ο φίλος. Έτσι, ο έτερος έχουμε, δύο τους έχουμε. Αυτό τώρα που είπα, γιατί κάποιοι το ξέρετε, το μύθος της Anthropic ήταν ένα μοντέλο που λέγανε πρόσφατα ότι θεωρούνταν πάρα πολύ επικίνδυνο, γιατί θα μπορούσε, έρχομαι στους επόμενους, θα μπορούσε να σπάσει ακόμα και τους κωδικούς των τραπεζών και έγινε πανικός και το αποσύρανε άρον-άρον. Τώρα ήταν πραγματική όλη φασαρία, το κάνανε και για λόγους marketing, για να δει, γιατί η συγκεκριμένη εταιρεία είναι αυτή που τα σπάσε και με το Πεντάγωνο για λόγους, ας πούμε, ασφάλειας, ότι εγώ δεν θα μπω στη διαδικασία, ξέρεις, με τα πυρηνικά και όλα αυτά, και μπορεί να το κάνανε και για να πάρουν πόντους, δεν ξέρω. Αλλά πάντως υπάρχει ένα μοντέλο, ας πούμε, που λέγεται Μύθος, είναι της Anthropic, είναι η εταιρεία που έχει το Cloud, για όποιον ασχολείστε, έτσι είναι, πλέον έχει περάσει και το GPT αυτό που σας λέω και είναι πραγματικά πολύ καλό, το Cloud της Anthropic, και το αποσύραν άρον το μοντέλο αυτό γιατί θα μπορούσε να τα κάνει όλα σμπαράλια. Να σπάσει τα πάντα, ρε παιδί μου, από κωδικούς. Τώρα μαθαίνω, δεν ξέρω τι διορθώσεις κάνανε. Ξέρω το είχαν δώσει και στη Microsoft και στην Nvidia και σε κάποιες μεγάλες εταιρείες για να το μελετήσουν και αυτές και να δούνε πού μπορεί να υπάρχουν τα προβλήματα. Πού μπορεί να βρει ο hacker τα κενά, ας πούμε. Και τώρα μάλλον κάτι θα βρήκανε, κάτι θα φτιάξανε και λέει θα το βγάλουν τελικά στην αγορά μετά από τον τόρο αυτό όλο που έχει γίνει. Αυτό. Παρακαλώ. Ωχ, έχετε λίγο ένα ζουζούνι στη γραμμή. Ναι. Πω πω πω, ένα ζουζούνι μεγάλο στη γραμμή κάνει βου βου. Ορίστε. Δεν βγάζουμε άκρη. Το ζουζούνι σας ακούμε, σας όχι. Δυστυχώς. Καλημέρα, ορίστε. Ναι.
2: Μ' ακούς, Κώστα?
1: Ναι, σε ακούω, για.
2: Έλα, καλησπέρα. Είμαι ο Γιώργος από Γερμανία μαζί με τον Δημήτρη.
1: Mm-hmm.
2: Λοιπόν, επειδή αναφέρθηκε στην επικαιρότητα και μας συντριγκάρισες εδώ, έχουμε να προτείνουμε το εξής. Συνταγματική αναθεώρηση. Οκ. Okay. Με πενταετή αναδρομική ισχύ. Μ' ακούς?
1: Ναι, ναι.
2: Ωραία. Λοιπόν.
1: Τι σημαίνει όμως συνταγματική αναθεώρηση, πάνω σε τι ακριβώς?
2: Δεν με επειδή αναφέρθηκε σε περί ευθύνης υπουργών, ναι, άρθρα και τα λοιπά, ότι θα αναθεωρηθούν, να αναθεωρηθούν. Αλλά να έχουν...
1: Καλά, προτείνεται να αναθεωρηθούν. Μέχρι να γίνει έχει πολύ δρόμο. Εγώ δεν πιστεύω θα περάσουν όλα αυτά.
2: Από την ώρα που θα εγκριθεί, από που θα ψηφιστεί, με αναδρομική ισχύ, να μην γλιτώσουν.
1: Α, μάλιστα. Μιλάς γενικά δηλαδή, εσύ μιλάς για την ευθύνη υπουργών τώρα, συγκεκριμένα?
2: Όχι, όχι.
1: Γιατί είναι καμιά τριανταριά σημεία, ναι.
2: Μπράβο, ναι, επειδή είπες 30 έπιασα αυτό.
1: Α, εσύ μιλάς συγκεκριμένα, ναι, αλλά κοίταξε λίγο, η πρόταση δεν είναι για πλήρη, ας πούμε, κατάργηση της ασυλίας, είναι για επαναπροσδιορισμό, εξορθολογισμό.
2: Okay, εξορθολογισμό.
1: Οπότε δεν ξέρω δηλαδή έτσι πως το έχεις στο μυαλό σου αν θα φτάσει να γίνει.
2: Όχι, όχι. Έτσι όπως το εννοούνε, ό,τι εννοούνε, με αναδρομική ισχύ. Κατάλαβες?
1: Ναι, ναι, τι λες, το κατάλαβα βέβαια.
2: Ναι, είναι ένα κλικ παραπάνω που θεωρώ ότι δεν θα αλλάξει κάτι, απλά κάποιες λέξεις θα εκφράζονται διαφορετικά.
1: Ναι.
2: Αυτό. Mm-hmm. Λοιπόν, δεύτερον, πρωθυπουργός, 2 τετραετίες και γεια σας.
1: Ναι.
2: Ή κάνεις έργο και οκ, okay, σε έχω στο μυαλό μου, στην καρδιά μου και σε θυμάμαι, ή είσαι λαμόγιο και φεύγεις στην οχταετία. Τέλος. Ή στην τετραετία.
1: Ή σαν επαρκής απλά.
2: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν. Και τρίτον, το ωράριο όσον αφορά αγρότες στα δάση και τα λοιπά, ξέρουμε πολύ καλά και εγώ και εσύ ενδεχομένως, εγώ το ξέρω από πρώτο χέρι, ότι των αγροτών είναι τουλάχιστον 60 ώρες τη βδομάδα.
1: Ναι.
2: Σου βάζω από ένα 10ωρο την ημέρα, συν το Σάββατο και αφήνω έξω την Κυριακή, που πολλές φορές δεν ισχύει. Είναι μεν μια...
1: Εδώ αυτά είναι τι φαίνεται όμως, κατάλαβες.
2: Ναι,
1: τώρα okay, με τον άλλον τον έχουν προσλάβει για κάποιες ώρες, αυτές θα φαίνονται. Τώρα το τι έξτρα κάνει, ο Θεός και η ψυχή του.
2: Συμφωνώ, έτσι ακριβώς. Άρα λοιπόν καταλαβαίνω ότι πρέπει να δώσουμε ένα νούμερο κοντά στην πραγματικότητα, κοντά σε αυτό που είναι συμβατό, 2 πάνω, 2 κάτω, αλλά το πραγματικό είναι τελείως διαφορετικό.
1: Ναι. Άρα είμαστε ακόμη πιο πάνω στις ώρες που δουλεύουμε.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Και όσον αφορά για Ολλανδία που είπες πριν, ότι δουλεύουν 31 ώρες, είναι έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Και είναι και... πάρα πολύ καλά αμοιβόμενοι για αυτές τις 31 ώρες.
1: Ναι.
2: Επειδή το έχουμε ψάξει να φύγουμε από Γερμανία να πάμε Ολλανδία, βλέπουμε ότι υπάρχουν διαφορές. Έχει πάρα πολύ καλό μεροκάματο, έχει πάρα πολύ καλή, πώς να το πω, δουλειά, είναι σίγουρα τα διαλύματά σου, είναι σίγουρα τα stop και τα λοιπά. Είναι άλλη κατάσταση, άλλη κατάσταση, χρόνια mm-hmm. μπροστά.
1: Μάλιστα.
2: Και όσον αφορά για την ακρίβεια, αν θες μια μικρή παρένθεση.
1: Έλα, έλα. Πάρε άλλα 30 δεύτερα γιατί πέρασαμε το διάλειμμα, ναι.
2: Οκ. Okay. Στην Ελλάδα, γιατί έφυγα από Ελλάδα πρόσφατα, κατ' εμέ, έτσι όπως βλέπω τα πράγματα εδώ, Γερμανία και που συζητάω με Ολλανδία, το σούπερ μάρκετ, όπως και να το κάνουμε, εκεί θα παίζει. Είτε μας αρέσει είτε όχι. Το θέμα είναι να υπάρχουν ικανοποιητικοί μισθοί για να μπορούν να ανταποκριθούν. Δεν μπορείς να καταλάβεις, και είχα ένα κενό στο μέσα μου, για να καταλάβω γιατί οι άνθρωποι αυτοί εδώ πέρα στη Γερμανία δουλεύουν χωρίς άγχος. Έχουν εξασφαλίσει την καθημερινότητά τους. Έχουν ένα καλό μισθό, ικανοποιητικό μισθό, να μπορεί να τους δίνει τα προστοζήν και να αποταμιεύουν. Στην Ελλάδα όταν φτάνουμε 20 του μήνα και σταματάει ο μισθός, δεν φταίει ούτε ακρίβως ούτε τίποτα. Πρέπει κάτι να γίνει, να διορθωθούν οι μισθοί.
1: Ξέρεις, είπες μεγάλη κουβέντα, έχουμε μία νοοτροπία.
2: Όχι, έχω προτάσεις. Είναι απλές.
1: Ναι. Να τα πούμε μια άλλη μέρα γιατί δεν προλάβουμε τώρα, πρέπει να πάμε διάλειμμα.
2: Okay.
1: Έγινε μία φράση μόνο σου λέω, σε καληνυχτό αν θες την ακούς. Στην Ελλάδα ενστικτοδός βγαίνει αυτό, είναι η φύση του ανθρώπου τέτοια. Πάντα όταν ας πούμε υπάρχει ακρίβεια, το πρώτο που σκεφτόμαστε ποιο είναι, να πέσουν οι τιμές. Είναι λάθος. Το σωστό είναι αυτό που είπε. Να δούμε πώς θα αυξήσουμε τα έσοδα για να ανέβει. Να ανέβουν τα εισοδήματα γενικότερα, όχι μισθοί, γιατί μισθοί δεν είναι μόνο εισόδημα, δεν είναι μόνο μισθός, έχει και άλλα πολλά, έτσι. Μπορούμε να το εξηγήσουμε, να το συζητήσουμε μια άλλη μέρα. Το θέμα δεν είναι τόσο να πέσουν οι τιμές, είναι πολύ πιο σημαντικό να ανέβουν τα έσοδα για τον κόσμο. Λοιπόν, θα πάμε, μου είπατε ενίγμα. Κάτσε να βάλω δύο στροφές από αυτό που χρωστάω. Περάσαμε και το διάλειμμα τώρα είμαστε. Λοιπόν, λίγο από χάρη και πάνω κατσιμίχα για να προλάβω να ετοιμάσω μερικά. Εδώ να σας δω τώρα τι ψάρια πιάνουμε. Από ενίγμα σκαμπάζουμε και ένα τραγούδι. Εγώ θα βάλω το πρώτο, το εύκολο αρχή-αρχή, αυτό που θα αρέσει σε όλους. Και αν έχετε τίποτα άλλο μου λέτε. Για να δω αν τα πάμε καλά και με αυτό το είδος μουσικής. Λοιπόν, λίγες στροφές από χάρη πάνω κατσιμίχα για ένα κομμάτι ψωμί που ζητήσατε και πάω να βάλω μερικά στη σειρά και ερχόμαστε.

0: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
1: Καλοκαίρι χωρίς συναυλίες σε προσφορά. Αφού έχεις το goldmall.gr. Γιώργος Μαζωνάκης live. Ο εκρηκτικός showman του ελληνικού τραγουδιού σε ένα καθηλωτικό live από το Α ως το Ω. Μια βραδιά γεμάτη πάθος και γνήσιο λαϊκό συνέστημα. Γιώργος Μαζωνάκης live. Τετάρτη 10 Ιουνίου στο λιμάνι Θεσσαλονίκης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Άιντε, πάμε για τελευταίο 20 λεπτάκι. Δεν είχε τίποτα, καμία πάσα. Δεν πέτυχα κάτι στο σαν σήμερα. Οπότε αφού είπατε ενίγμα, πάμε σε ενίγμα. Εμένα είναι από τα αγαπημένα μου συγκροτήματα. Δηλαδή αν πας πρώτη πεντάδα κάτι Deep Purple, κάτι Zeppelin, κάτι ξέρω εγώ τέτοια, μετά στη δεύτερη πεντάδα, ναι, νομίζω θα τους έβαζα. Deep Purple, Zeppelin, Metallica, Queen ίσως, δεν ξέρω ποιο άλλο, πρώτη πεντάδα αυτά και μετά θα πηγαίναμε και σε ηλεκτρονική μουσική. Εύκολα. Λοιπόν, έλα πάμε τελευταίο 20 λεπτά και αν θέλετε κάτι να σχολιάσετε μέσα από γραπτά μηνύματα πλέον, 955-54-301 Μετρόπολης 95 και 5, κάτω από την ανάρτηση. Τώρα, μουσικό challenge από ενίγμα σκαμπάζουμε τίποτα. Αν θέλετε να ανοίξω μία γραμμούλα, αν έχετε ένα για το κλείσιμο έτσι καλό από ενίγμα, όχι Χριστοδουλόπουλο, Κικαρά και Eurythmics. Λοιπόν, αν έχετε ένα έτσι από το συγκεκριμένο συγκρότημα, άντε, περιμένω ένα λεπτάκι, ανοίγω μία γραμμή. Αν θέλει κάποιος, 23 10 90 90 90. Και αν έρθει και τίποτα με μηνύματα στα ενδιάμεσα, βάζουμε καμία στροφή και από εκεί μεριά. Έτσι από αυτά. Παρακαλώ, ναι.
1: Ναι.
0: Χαίρετε.
1: Από το νούμερο 2 κάτι, που είναι πιο αργό.
0: Τώρα το 1 και το 2 δεν ξέρω τους δίσκους απ' έξω, άμα έχουμε τίτλο. Θα βάλω και πιο παλιά, εντάξει.
1: Ναι, και πιο παλιά.
0: Εντάξει, εντάξει.
1: Και κάνα Πορ Σαρμισελ, όχι Σαρμισελ.
0: Όχι, ενίγμα θα κάνουμε, εντάξει, έγινε. Δεν έχουμε πολλή ώρα και για Σαρμισελ Ζαρ. Θα βάλω και πιο παλιά, έγινε. Για πείτε μας εσείς, ένα συγκεκριμένο για το κλείσιμο έχουμε.
2: Σάντενες.
0: Αυτό ξεκινήσαμε ρε μας τώρα, δεν τ' άκουγες.
2: Μέα κούλπα ρε φίλε.
0: Μέα κούλπα, συμφωνώ απολύτως, πολύ καλό.
2: Συμφωνείς.
0: Συμφωνώ και επαυξάνω, είναι το, ναι. Μαζί με το Sadness είναι τα αγαπημένα μου αυτά τα δύο.
2: Έχω και το δίσκο ούτως ή άλλως και όταν ήθελα να κάνω διάφορα το έβαζα.
0: Κι εγώ.
2: Έλα.
0: Κι εγώ, να είσαι καλά. Κι εγώ δούλευα πολύ ταυτόχρονα με ενίγμα. Α, εσύ το κάνεις όταν ήθελες να κάνεις διάφορα. Τροπείς πράγματα δεν υιοθετούμε. Εγώ το έπαιρνα επειδή είχαμε καλλιτεχνική εργασία εκείνα τα χρόνια. Το έβαζα στη δουλειά. Παρακαλώ. Α, όχι, είπαμε. Μέα κούλπα. Sorry. Εντάξει είμαστε παιδιά. Έλα, αφού μπήκες κι εσύ, ξεχάστηκα. Έλα και εσύ, φίλε.
3: Καλημέρα.
0: Ναι.
3: Εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι.
3: Καλό μήνα.
0: Καλό μήνα.
3: Με υγεία. Κωνσταντίνε, έχω το απόγευμα της Μύγες. Τώρα με ξύπνησες που με επίβαλε ο άλλος τι να ψηφίσω. Δεν θα πάω να ψηφίσω. Θέλω το Life is Life.
0: Δεν βάζουμε τέτοια σήμερα. Δεν προλαβαίνουμε τώρα. Είναι παρατέταρτο. Άμα πάμε δεκαετία 80 αύριο, θύμισέ μου να το βάλουμε.
3: Και τώρα δεν μπορώ να κοιμηθώ.
0: Θα κοιμηθείς, θα βάλουμε εμείς τραγουδάκι, ωραία, σαν πουλάκι θα κοιμηθείς.
3: Άντε να δω.
0: Εντάξει, έγινε, γεια, χαιρετούμε. Λοιπόν, είπαμε με μια κούλπα, έτσι. Εν τω μεταξύ, αν ήταν στο χέρι μου και εγώ αυτό θα έβαζα για τελευταίο.

Λοιπόν, εντάξει, τώρα επειδή πιάσατε και πράγματα που... Εντάξει, τώρα θέλω μεγάλη κουβέντα αυτά. Για τα εργασιακά που έλεγε ο φίλος πριν, επειδή κάποιοι μπορεί να μην ακούσατε, να μην καταλάβατε, βγήκαμε και πάλι πρώτοι στην Ευρώπη, 39,6 ώρες εβδομαδιαίως. Τώρα, εντάξει, υπερεργασίες, ξέρω εγώ, μαύρες ώρες και τα λοιπά, μπορεί τα πραγματικά νούμερα να είναι, όπως είπε, μεγαλύτερα. Τα επίσημα πάντως είναι αυτά, 39,6 οι Έλληνες και μετά είναι οι Βούλγαροι και οι Πολωνοί με 38,7 και τις λιγότερες ώρες εργασίας οι Ολλανδοί με 31,9. Η κλάδη με τη μεγαλύτερη απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα, αν πάμε, οι εργαζόμενοι στην Γεωργία, μετά είναι δασοκομεία, μετά είναι η Αλία και παρακάτω έχουμε διευθυντικά στελέχη, στελέχη ενόπλων δυνάμεων κλπ. Και για τη συνταγματική αναθεώρηση που σχολιάσατε, είπαμε έχει κατατεθεί στη Βουλή, έτσι μια κουβέντα μόνο διευκρινιστικά και προχωράμε. Πάμε σαν σήμερα, μηνύματα κλπ. Κατατέθηκε στη Βουλή, πιστεύω το ακούσατε αυτό, από πλευράς Νέας Δημοκρατίας, το νομοσχέδιο που αφορά την συνταγματική αναθεώρηση σε 30 άρθρα συγκεκριμένα. Και μέσα στα άρθρα αυτά, έτσι, υπάρχει αυτό περί ευθύνης υπουργών βέβαια, αλλά δεν μιλάμε για κατάργηση, μιλάμε για επαναπροσδιορισμό, επαναλαμβάνω. Το να αναδεικνύονται οι δικαστές, μάλλον η ηγεσία του δικαστικού σώματος από τους ίδιους τους δικαστές, έχει κάποια έτσι γενικά και αόριστα του τύπου να προστατεύεται η χώρα από κάθε απειλή πτώχευσης. Αυτό τώρα τι σημαίνει, ότι δεν πάμε στη δραχμή, ας πούμε, για παράδειγμα? Δεν ξέρω εμέσως πλην σαφώς τι μπορεί να σημαίνει. Προστασία πολιτών, λέει, από επιβολή αναδρομικών φόρων. Σύνδεση μονιμότητας στο δημόσιο με την αξιολόγηση. Λέω τώρα κάποια ενδεικτικά. Δυνατότητα ίδρυσης και ιδιωτικών πανεπιστημίων. Όχι να έρθουν εδώ παραρτήματα μόνο, δηλαδή, να μπορούν να ιδρυθούν και εδώ. Επέκταση επιστολικής ψήφου σε όλους τους εκλογείς. Λήψη μέτρων για την κλιματική αλλαγή. Όπα. Και κάποια άλλα έχει μέσα σε όλα. Αυτό τώρα πώς το εννοεί δεν ξέρω. Με πρώτη ανάγνωση είναι για να γελάμε και για να κλαίμε. Προσιτή, λέει, στέγη. Έτσι, ότι θα είναι υποχρέωση της εκάστοτε πολιτείας μέσω της συνταγματικής αναθεώρησης. Τώρα πώς θα γίνει αυτό ακριβώς, να μας το πούνε, να το ξέρουμε. Και τεχνητή νοημοσύνη που λέγατε και πριν. Έτσι, το πώς θα βάλουμε την τεχνητή νοημοσύνη, ρε παιδί μου, να δουλεύει για μας με σκοπό την ατομική και την κοινωνική ευημερία. Έτσι, θα μπουν και αυτά στην πρόταση. Έχουν πει δηλαδή στην πρόταση που θα συζητηθεί. Και να δούμε πόσα θα περάσουν από αυτά. Είπαμε, θα έχει ενδιαφέρον, γιατί αυτό τώρα είναι και λίγο πονηρό, έτσι. Είμαστε και σε προεκλογική περίοδο. Εντάξει, αυτό θα γίνει τώρα. Θα γίνει πολύ μετά αν γίνει, αλλά το θέμα είναι τώρα θα πρέπει τα κόμματα να πάρουν θέση. Οπότε μπορεί να βγει ο Μητσοτάκαρος και να πει: κοιτάξτε, εγώ εδώ αναγνωρίζοντας τις χρόνιες παθογένειες, ορίστε ρε παιδί μου, στην πράξη σας λέω, ελάτε να τις αλλάξουμε. Τι θα κάνουν οι άλλοι? Θα δεχτούν για να πιστωθεί μετά αυτός ότι η αλλαγή του κράτους έγινε, ξέρω εγώ, με δική του πρωτοβουλία? Ή θα αρνηθούν και μετά θα βγαίνει ο Μητσοτάκης να λέει ότι ορίστε ποιος πραγματικά θέλει να αλλάξει το κράτος και ποιος όχι? Είναι, πώς λέγεται, πώς το έλεγε και ο Πάιετ, win-win πρόταση. Μόνο κερδισμένος έχει να βγει από αυτό, επικοινωνιακά. Λοιπόν, αφήνω και καμιά στροφούλα. Πάμε στο σαν σήμερα και στα μηνύματα.

Λοιπόν, εντωμεταξύ τώρα βλέπω, Κώστα, αυτό που έστειλες μόλις τα ακούγαμε, ρε εσύ. Α, είσαι και δεύτερη επιλογή, κάτσα βάλω τη δεύτερη. Άγγελε, δεν το βρίσκω το δικό σου. Αν έχεις ένα link, στείλε τώρα στα γρήγορα για να προσπαθήσω να το βάλω από εκεί. Δεν το πετυχαίνω αυτό που μου λες. Εντάξει, αν έχεις κάποιο link ή... Δεν ξέρω, βάζω τον τίτλο που μου λες, δεν το πετυχαίνω.

Λοιπόν, για να δούμε λίγο τι έχει εδώ πέρα η μέρα και έρχομαι και στα τελευταία μηνύματα. Εντάξει, από τραγούδια μη στείλετε γιατί είναι παρά 10 ήδη. Είμαι θα οκ. Okay. 3 Ιουνίου με αυτά και με τα άλλα. Πάει και ο Ιούνιος, τον φάγαμε. Παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου λέει. Και παγκόσμια ημέρα ραϊβοϊποποδίας. Είπαμε όταν το πόδι το πέλμα και γίνει λίγο προς τα μέσα που κοιτάει το άλλο πόδι. Είναι συνήθως έτσι γεννιούνται πολλά μωρά. Αλλά αντιμετωπίζεται τις περισσότερες φορές. Αρκεί να υπάρχει έγκαιρη διάγνωση. Λοιπόν, σαν σήμερα και η Λίβερπουλ το 1892, επειδή έτσι είπαμε έπαιζε η Everton τότε στο Anfield. Κάποια στιγμή ο ιδιοκτήτης του γηπέδου ζήτησε αύξηση, λέει, στα ενίκια. Δες, λέει, που φτάσαν τα ενίκια στην Ελλάδα που είναι στο Θεό. Θέλω κι εγώ. Δεν μπορώ, δεν βγαίνω, μάνα μου. Τι να κάνω κι εγώ, λέει αυτός. Δες, ο Μητσοτάκης τι νίκια έχει. Τελικά τα σπάσαν. Και επειδή του έμεινε το γήπεδο αμανάτη, πήγε και έκανε τη Λίβερπουλ. Σαν σήμερα το 1892. Λοιπόν, και Ολυμπιακό Παναθηναϊκό έχει μέρα. 9 η ώρα Ντάνο, πρώτος τελικός.

και ρούλης ρεπετησιών από 22 μέχρι 30 με ήλιο και με κάποιες συννεφιές αρές. Περίπου έτσι θα πάει τις επόμενες 1-2 μέρες, μετά μπορεί και να τσιμπήσει λίγο. Να φτάσουμε Σαββατοκύριακο να έχουμε κανένα 30 διαράκι, ξέρω εγώ, 33 αράκι.

Όχι, δεν το πιστεύω αυτό που ζω. Έστειλε Άγγελο το link και με το. Δεν το πάτησα για να έχει γίνει κάτι. Με το που πήγα να το κάνω copy-paste, να το περάσω από πάνω. Κόλλησε εδώ και δεν προλαβαίνω να κάνω restart τώρα. Κόλλησε υπολογιστή. Ούτε τα μηνύματα τα άλλα μπορώ να δω τώρα. Ωραία, τι πάθω. Εν τω μεταξύ δεν κόλλησε ο υπολογιστή το. Α, ξεκόλλησε τώρα. Για κάτσα να δοκιμάσω. Το Firefox έχει κολλήσει. Για δευτερόλεπτο. Μήπως επειδή είπα τη λέξη Μητσοτάκης. Αυτό δεν το σκεφτήκα. Για να δούμε. Αυτό βρε είναι ένιγμα όμως. Για να δούμε. Ότι μοιάζει, μοιάζει. Είναι ένιγμα αυτό. Και δεν το γράφει πάνω. Μάλιστα. Ένιγμα έτσι το 90 ιδρύθηκαν. Έτσι ο Κρετού είπαμε. Αυτός που λέει το σάμουράι, σάμουράι, το θυμάστε? Αυτός ήταν από πίσω και φωνητικά η Σάντρα έκανε στα μουλοχτά, χωρίς να μας το πει. Γιατί ήταν ενιγματική. Πάνω από 70 εκατομμύρια αντίτυπα λέει έχουν πουλήσει, με 8 άλμπουμ όλα και όλα. Η μουσική τους χαρακτηρίζεται New Age και Ambient. Το μάθαμε και αυτό.

Λοιπόν, πάμε και στα τελευταία μηνύματα, επιγόντως όμως τώρα ότι προλάβουμε θα ακούσουμε γιατί είναι παραπέντε. Κάτσε λίγο να προλάβουμε και το άλλο που χρωστάω, δύο χρωστάω. Ένα είναι αυτό, ό,τι μπορούμε παιδιά τώρα έτσι. Καλημέρα και στον Μένιο. Καλημέρες δίνει και στην παρέα, να σε καλά φίλε. Ο Σάκης εδώ, η Ορδάνης, εγώ λέει πιστεύω μόνο στους εσωγήινους. Τώρα αυτά ήρθαν νωρίτερα που λέγατε κάποιοι για εξωγήινους πάλι. Εγώ λέει πιστεύω μόνο στους εσωγήινους. Μείνε συντονισμένος, έρχεται η ώρα που θα κάνουμε αφιέρωμα και σε αυτούς. Αν και έχουμε κάνει και παλαιότερος. Οι κάτοικοι της Κούφιας Γης, οι δικότες μας. Λοιπόν, του Άγγελου ότι προλάβαμε δύο στροφές ακούσαμε, δύο στροφές και από τον Κώστα γιατί είναι παραπέντε και κλείνουμε με αυτό που χρωστάμε, το Mea Culpa. Αστέριος, εγώ είχα συντήλη από Enigma. Πλαστό συντή. Σταμάτα, φρε. Ο Γιάννης το πούλησε, αλήθεια. Το, αλήθεια το λες τώρα ή... Γιατί πούλησε και ο Γιάννης συντή. Τώρα ποιος Γιάννης δεν λέμε. Το πέτυχα σε μίξ, ε. Τώρα το βλέπω και ο Κώστας, σε μίξ το πετύχαμε. Τι να πεις και τι να κάνεις. Λοιπόν, και ο Νίκος λέει με τους Enigma να θυμηθούμε λέει και τα λατινικά. Κοίτα, το Mea Culpa το έχω για τελευταίο για να κλείσουμε. Τώρα ποιο Mea Culpa δεν ξέρω γιατί έχει πολλές εκδοχές, είπε ο φίλος Mea Culpa πριν. Αλλά έχει και το ορθόδοξο, το παπανδρεϊκό που λες εδώ. Έτσι, έχει και διάφορες εκδοχές. Έχει βγει σε 3-4 εκδοχές το Mea Culpa, αν θυμάμαι καλά.

Αυτά. Φεύγουμε ήσυχα ήσυχα όπως ήρθαμε. Και τα περισσότερα τα λέμε αύριο. Όχι αύριο, σήμερα δηλαδή κατά τις 11. Ευχαριστώ για την παρέα. Καλό κύριο Νεζίπα να έχετε. Πάμε να βάλουμε και το τελευταίο και το τυχερό. Λοιπόν, μέα κούλπα έτσι. Έλα, κλείνουμε με μέα κούλπα. Για να δούμε ποια έκδοση θα πέσει. Α, η αυθεντικιά πρέπει να είναι, ναι. Λοιπόν, άντε, καλό υπόλοιπο βραδιάς. Τα λέμε.

0: Ακρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
1: Καλοκαίρι χωρίς συναυλίες σε προσφορά, αφού έχεις το goldmall.gr. Γιώργος Μαζωνάκης live, ο εκρηκτικός showman του ελληνικού τραγουδιού, σε ένα καθηλωτικό live από το Α ως το Ω. Μια βραδιά γεμάτη πάθος και γνήσιο λαϊκό συνέστημα. Γιώργος Μαζωνάκης live. Τετάρτη 10 Ιουνίου στο λιμάνι Θεσσαλονίκης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

chat shoot. Παίζω κάτι σφαλιάρες, κάτι εναέρειες μονομαχίες στο FIR. Έχω σπάσει όλα τα μπούτια μου, τις γάμπες μου, τα μπράτια. Κουνούπια ρε φίλε, βγαίνω όλος λιαντά. Πατιούτ, πατιούτ. Μιλάμε, πάει το κουνούπι γόνατο. Και είναι καινούργια τεχνολογία τώρα. Σαν τα ντρόν, δεν ακούγονται. Παλιά ρε, φτιάχναν και κανένα. Τώρα τίποτα. Στο αθόρυβα, σαν τα ντρόν, ακουμπάνε, τσιμπάνε, ρουφάνε και φεύγουνε. Κανονικά, όλο παίζω σφαλιάρης. Άμα ακούσεις κανένα τέτοια, δεν είναι τίποτα σιρινάκι περιεχομένου ταινία, αλλά είναι τα κονούπια που κοπανάω. Εδώ έτσι, θα τα ακούσεις. Πατ κιούτ, πατ κιούτ φίλε. Ναι, αλήθεια. Πολύ, πολύ πόνος. Εντάξει, όχι ότι πονάμε, αλλά τώρα αυτό σπαστικό είναι. Τουλάχιστον παλιά προειδοποιούσαν, έφυγαν.

Πετρόπολη 95,5 απόφοιτο βοηθού σχολή Κυλικιάρχης του Χάρβαρντ. Στα μικροφόνια. Νυχτερινό Γκάστερ Μπάιντερ. Βαράτσι. Τρέχα λέει θα πεινάσεις. Το υπόλοιπο δεν το λέω, θα μας κυνηγήσουν. Τρέχα θα πεινάσεις. Όσες αποδείξεις θες μου θες. Σημερώμα Τετάρτη είναι τώρα, Τρίτη βράδυ. Έχω χάσει τις μέρες, τις ώρες, τις νύχτες. Έχει κάνει καλή ζέστα. Στο Σερέγκο λέμε ζέστα. Ζέστη, ζέστα έκανε. Τόπλο.

αγνωστά, έτσι όπως κάθε μέρα να ζει Παστέφανος στη Messenger, Instagram Στεφανάρας, έχετε γίνει πάλιο Σύρια, οπότε το γνωρίζετε το έργο. Έχω, νιώθω νοχηλικότητα και νοθρός, νοθρός, καταλαβαίνεις. Σας έχει φτάσει κάποια στιγμή το σημείο να πείτε ό,τι και να κάνω δεν σώζεται με τίποτα. Νοθρός, όσο και να δώσω, όσο και να προσπαθήσω, λες, δεν θα γίνει κάτι στην ουσία. Και σε πιάνει μετά αυτή η σπαρίλα, λες, άντε ρε, δε μπίμπι. Στα ακτινίδια μας δηλαδή, λες μετά. Και κάπως έτσι είμαι και εγώ σήμερα. Τζάμπα φτιάχνουμε χαρμάνι στην πιτονιέρα για να τη ρίξουμε σε λάθος λάκκο. Τέτοιο γίνεται στη ζωή μας. Ταλαιπωρία δύο μέρες. Με χάλασε και το γαϊδούρι. Το έφτιαξε το γαϊδούρι σήμερα. Αλλά εντάξει, τα βατζιλίκια παντού. Γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Γιατί θέλουμε να έχουμε flyover. Για να μην χαλάσουμε, λέει, το περιβάλλον τοπίο. Το μεταξύ χαλάσανε τρεις δεξιές λωρίδες, τρεις αριστερές για επέκταση δρόμου που χρειαζόμασταν μόνο μία εξτρά. Για να κάνουμε, λέει, το flyover. Φάει καμιά 800 εκατομμύρια παντελόνι τώρα. Εντάξει, αφάμε εμείς flyover. Κάτι τέλειωνε και σε λέει προσπάθεια, τζάμπα. Τώρα ρίξε το τσιμέντο σε άλλη τρύπα, τζάμπα το. Τζάμπα το κάνεις, δηλαδή όλη η προσπάθεια πάει χαμένη. Άκου αν αβήσει τώρα και τα λέμε.

Καλημέρα στο φίλο Τάσο Ουρανόπουλο. Τι κάνει εκεί στην Ουρανόπουλη? Άλλη δουλειά δεν έχει, όλη τη μέρα με το ράδιο ασχολείστε εσείς? Πρωί, μισή μέρα, βράδυ. Φούρναρε κι εσείς την Άρτα, δεν έχει, όλη τη μέρα στο ράδιο. Εσύ δουλεύεις, δεν με και εσύ δουλεύεις. Κοίτα το τέλος, γιατί. Μήπως ρίχνετε άπλετο παπά? Είπαμε άσε, δεν προσπαθώ. Κάνει ό,τι θέλετε σήμερα. Σας βαρέθηκα. Σας εχάθηκε η ψυχή μου. Έτσι έλεγε η γιαγιά μου. Σε εχάθηκε η ψυχούδα, παιδί.

Πού το θυμήθηκε αυτό στα μάτια. Και δεν είχε γίνει και σουξέ. Λίγοι το θυμούνται τώρα ότι το έλεγε ο Γονίδης αυτό.

0: Καλώς το φίλο τον το πειραντίδο Νικολάκη.
1: Σήκωσα ψηλά τα χέρια.
0: Χρόνια και ζαμάνια. Μαζί πορευόμαστε, πειρατής. Θυμάμαι εκεί που έστειλες την Σεμισχέρα. Παλιά και κάποια τα αγνούσα, τα ξεχνούσα. Άρα λέω, έστειλε άνθρωπος, πλήρωσε κιόλας. Τώρα έχει τζάμπα εδώ, ρε, καλύτερε.

12 ομίλους. 2 πρώτοι 24, η καλύτερη 8, τρίτη 32. Πολλά μάτς. Αυτό φυσικά ευνοεί τα φαβορί, έτσι. Τα δικά μου δηλαδή το outsider θέλει λίγους αγώνες για να κάνει ζημιά, στους πολλούς θα χαθεί. Δηλαδή να... πάλι δηλαδή οι ίδιοι και οι ίδιοι θα είναι. Δηλαδή δεν γίνεται να αποκλειστούν τώρα, να γίνει Βραζιλία, Αργεντινή, κάτι τέτοια, Ισπανίες από την επόμενη φάση. Δηλαδή και η χάλια να είναι, σαν καλύτερη τρίτη θα περάσει. Και περάσει τώρα. Είπαμε θα ρίξουμε Νέα Ζηλανδία φέτος για το outsider. Κατάκτηση κούπας Νέου Ζήλανδ. Εκεί στο Wellington. Μαρμάρινα φιλιά, στον ουρανό το λιματιά, σου λέω αντίο. Μια χαρά είναι, 1500 απόδοση δι. Το είδαμε το όνειρο. Αυτούς που βαράνε τα μπούτια τους, ρε παιδί μου, εκεί που παίζουν ράγκμπι χωρίς προστατευτικά, που αυτοί που δεν έχουν δόντια, που πατάνε εκεί το χόρτο δυνατά και χτυπάνε τα πόδια και πώς κάνω εγώ τα κουνούπια έτσι. Αυτές κάνουν τα μπούτια τους, λέει, και πάμε, λέει, να κοντραντιστούμε κανονικά. Συνεώταν η καρδιά δρόμο. Μια Ζηλανδία απόδοση 1500. Μα δεν πειράζει. Τώρα δεν ξέρω τα παιδιά θα παίξουν ποδόσφαιρα, θα παίξουν το παραδοσιακό άθλημα που παίζουν, αυτό με τα χαστούκια.

και κάποια άγνωστα τώρα αλκαίως αυτό που παίζει. Δηλαδή πρέπει να το κάνεις παραγγελία να τα ακούσεις. Δεν είναι hit δηλαδή. Για ακούσει τώρα, δεν είναι αυτή που ακούγεται.

Πού το έχω αποθηκευμένο αυτό? Ένα, το απόγευμα το είχα τσιμπήσει. Κάτσε θα το βρω. Ωραίο θεματάκι. Κάτι περίουρο πρέπει να είναι γι' αυτό τώρα. Αλλά ψάχνω. Γιατί έχω και την κινέζικη, την τεκναλάτζια το κινητό που είναι for the festivals. Είναι για Μπασινά στο corner στο 56. Ηλάκης Μπασινάς ωραίος στην Ηράκλεια. Τα είπαμε χθες. Κάτσε να βρω το... Πώς είναι, δημοσίευμα, ρεπορτάζ. Θα το βρω όμως. Κέντρισε το ενδιαφέρον και το έκανα καρφίτσα. Το καρφίτσωσα.

0: Ε, το βρήκα αυτό που έψαχνα. Θυμάσαι την προηγούμενη εβδομάδα που σου είχα πει για Ελβετία? Που εκεί ψηφίζουν οι πολίτες για τις σοβαρές αποφάσεις, δημοψηφίσματα. Αυτό ισχύει, έτσι δεν υπάρχει. Δεν είναι παπάς, δεν βγαίνουμε, κάνουμε ρύθμιση ρυθμητικού. Πώς το λένε, ρύθμιση νομοθετικού περιεχομένου. Και ενώ κάνουμε ό,τι θέλουμε και το βαφτίζουμε Βουλή και Σύνταγμα.
1: Να το λες αγαπημένα, με τα ματιά να το λες.
0: Ετοιμάζεται, 14 Ιουνίου, είναι αλήθεια, θα πάει να ψηφίσει. Ναι ή όχι.

Οι Ελβετοί ψηφοφόροι προσέρχονται στις κάλπες 14 Ιουνίου για να αποφασίσουν την επιβολή ενός σκληρού πληθυσμιακού ταβανιού. Αυτό που σας έλεγα την προηγούμενη εβδομάδα, διαλέξτε μόνοι σας αν θέλουμε να έχουμε απρόσκοπτη κίνηση, διαμονή αλλοδαπών εκτός Ελβετών, δηλαδή να κάθονται, να δουλεύουν κτλ. Αν θέλετε έτσι, σύνταξη πάμε στα 67, τόσα αυτή ήταν στα 63 τώρα. Λίγο. Κάτι έχουν εκεί πέρα και αποφασίζουν το λαό. Λέει, άμα το συνεχίσουμε αυτό, πρέπει να δουλέψετε παραπάνω για να βγουν τα συντάξιμα και για τους άλλους. Για αυτούς που έρχονται, για την γη της επαγγελίας, η Ελβετία. Όπου η Ελβετία, το κέντρο της Ευρώπης, ακούστε τώρα έτσι εδώ για να μην μας λέτε ότι είμαστε και ψεκασμένοι. Είμαστε και ψεκασμένοι εμείς. Τα φανταζόμαστε όλα αυτά. Αυτά που λέμε για την Ελβετία τα φανταζόμαστε. Είμαστε ψεκασμένοι. Το κέντρο της Ευρώπης ακόμα έχει το ελβετικό φράγκο, δεν έχει ευρώ. Οι bankers όλου του παγκόσμιου συστήματος Ελβετοί δεν έχουν επίσημο νόμισμα ευρώ, έχουν το ελβετικό φράγκο, κύριοι. Το κέντρο της Ευρώπης, αντί να ξεκινήσει πρώτα από εκεί το ευρώ, που είναι εκεί όλα τα bankers. Boy. Ψή τράβα το πρωί σύνδο στο εργοστάσιο. 25 ευρώ με ρουκάμα του, 42 βενζίνα. Πανέλα. Και εντελώς τυχαία που είμαστε ψεκασμένοι. Όλος τυχαίως δύο παγκόσμιοι πόλεμοι περάσαν από την Ευρώπη, το κέντρο της Ευρώπης. Μόνο στην Ελβετία, όλος τυχαίως δύο παγκόσμιοι πόλεμοι, δεν έπεισε ούτε μια σφαίρα. Η ιστορία τους είναι, αν το λιωμένο τυρί Γκρέγκελαντ περνάει το γίδινο τυρί Ένταμ. Αυτή είναι η ιστορία της Ελβετίας. Και καλούνται να ψηφίσουν. Τι θα ψηφίσουν? Το κρίσιμο σημείο της πρότασης και οι κρυφές παγίδες. Τι είναι αυτό? Το όριο 10 εκατομμυρίων. Η πρωτοβουλία προβλέπει, λέει, το απόλυτο τερματισμό της δημογραφικής ανάπτυξης στη χώρα μέχρι το 2050. Κάνανε σχέδιο αυτοί. Σήμερα ο πληθυσμός βρίσκεται ήδη στα 9,1 εκατομμύρια. Αυτόματο μπλόκο στην ΕΕ, εάν αυτό το όριο ξεπεραστεί νωρίτερα, η ελβετική κυβέρνηση δεσμεύεται νομικά να καταγγέλει αμέσως τη συνθήκη ελεύθερης κυκλοφορίας προσώπων με Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν ταυτότητα εννοείται, βάζοντας τέλος σε δεκαετίες απρόσκοπτης μετακίνησης. Τι εννοεί? Δεν θα μυρθείς για 2-3 χρόνια δουλειά το ελβετικό dream να σε κάνω Ελβετό. Άνε, να με πάρεις όπου βρεις. Yes. Ενώ το SVP μιλά για σταθεροποίηση, η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Στατιστικής προβλέπει ότι με τους τρέχοντες ρυθμούς το ταβάνι θα προσεγγίσει πολύ νωρίτερα. Λέει πιθανότητα το 2042. Αυτοί έχουν βάλει όρο 10 εκατομμύρια. Δεν χωράμε παραπάνω. Δεν χωράμε παραπάνω, στην Ελβετία είμαστε 9,1 αυτή τη στιγμή. Ναι, 9,1 καταγεγραμμένη. Δεν έχει εκεί ένα στο θείο μου μένω, δεξιά μένω. Εκεί δεν έχει. Άμα δεν έχει συμβόλαιο, άμα δεν έχει διεύθυνση, δηλαδή κατοικίας, δεν έχει τίποτα από τα δύο. Μπορείς να κάτσεις για τουρίστες κάνα 3-4 μήνες. Ναι, μετά από εκεί είναι πολύ ακριβά. Δεν φτάνει να το παίζεις τουρίστες στην Ελβετία. Είναι ακριβό το σπορ να είσαι τουρίστες στην Ελβετία. Μάθημα από το παρελθόν για τους Ελβετούς, η πολιτική αντιπαράθεση φουντώνει, καθώς το 2000 η κυβέρνηση καθησύχαζε ότι οι Ευρωπαίοι μετανάστες δεν θα ξεπερνούσαν τους 10.000 ετησίως. Από τότε έχουν εγκατασταθεί στην Ελβετία πάνω από 1 εκατομμύριο Ευρωπαίοι πολίτες. Σας έλεγα παλιά, λέω, όποιος προλάβει αυτά τα χρόνια, μετά κλείνουν οι πόρτες. Συγγνώμη, θα τη ζητήσω χίλια συγγνώμη. Τι έγινε, Ελληνάρα? Δεν προλαβαίνεις να πας, ε? Μη στεναχωριέσαι. Ούτε να προλάβεις να πας, αλλά ούτε και θα φύγεις από εδώ. Ούτε λεφτά έχεις να βάλεις τη βενζίνη να σε διώξει ο Μητσοτάκης. Ακριβά έγιναν και τα εισιτήρια. Έφυγε και η Ryanair. Ατράβαση τώρα με 70 ευρώ στη Στουτγκάρδη. Καταλάβατε, δημοψήφισμα. Ψηφίζει ο κόσμος γι' αυτό. Εδώ, αν γινότανε στην ιδέα να πεις ότι δεν χωράμε άλλο και δεν έχει δουλειές για άλλους. Αύριο το πρωί, τώρα, οι κομμουνιστές, αριστεροί, τι είναι αυτά, φασισταριά, ναι. Κάποια σκηνή ερωτική. Καλά, με το πεις αυτόν ότι η σύνταξη στα 84.
γιατί πρέπει να ζήσουν και αυτοί να πληρωθούν με δουλειά και όχι. Αλλά είπαμε μη καταγεγραμμένοι. Εδώ λέμε ότι είναι 9,5 λέει 10 εκατομμύρια. Βάλε 14 εκατομμύρια είμαστε εδώ. Κάνε λίγο έτσι να δούμε πόσοι είμαστε. Τώρα αν ακούσεις ελληνικά τον πρωί που περπατάς στις μεγαλοπόλεις Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Και δεν μιλάω ελληνικά γιατί πλέον είναι τα ελληνικά. Θεωρώ ότι οι ελληνικά είναι και τα αλβανικά και τα ρώσικα γιατί τα ακούω 20 χρόνια εδώ. Έλα ρε τι φίλος, τι ξέρεις να. Εδώ μιλάμε ότι δεν ακούμε τάβα ή σούκα μπλιέτ. Αυτά είναι, τα ξέρουμε έτσι κι αλλιώς κάθε μέρα. Ακούμε όμως κάτι καινούρια. Τα λεχάλια, και τώρα τράβα στην Ελβετία. Αλλά εδώ αν γινότανε, οχ, οχ, αυτοί που περπατάνε με τους σκυλί στο δρόμο και έχουν άποψη για όλα και τους πάει το σκυλί αριτσού καλαμαριά μέχρι τον κορδελιό και ξυπνάνε στο Φίνικα. Α! Είναι αυτά που λέμε στα αριά, δεν μπορώ. Φεύγανε. Φεσίστε. Εκεί όμως έχουν εκλογές, φίλε. Εντάξει, εδώ είναι αλλιώς τα πράγματα. Τράβα τώρα το πρωί, γέμισε να δεις πόσο θες να γεμίσεις το αμάξι. Τράβα, τράβα στο καλοχώρι εκεί στη βιομηχανική ζώνη. Έλα, Έλληνα, έλα. Και μια μπάλα σανό για το φιλαράκι σας, έτσι. Ζέμρα, κάτσε καλά με λέει ο άλλος. Δεν κάθομαι με τίποτα. Βγάλα τα γκάνια τώρα, τα εξάσφαιρα. Άρχισα να το κάνω το σερίφι του διαστήματος να πυροβολάω. Φεύγω, σας αφήνω πάνω πιο λίγο νερό, γκάνιασα.

Πάτε νερό έφια. Τζοβάνι Δίτσι. Κρυμμένος εδώ πίσω. Εγώ το καταλαβαίνω, το νιώθω. Δικός μας άνθρωπος. Μα με χαιρετάς, ξέρω. Έχει παντόφλο στο σπίτι, γι' αυτό δεν. Τι ήθελες, πού είναι η δικιά σου βέρα, εμένα την έχει άλλος. Κάτσε τώρα εδώ και κάνουμε παρέα. Έχει λεπαντόφλο, Γιαννάκη, λεπαντόφλο.

0: αυτό που έλεγα προηγουμένως για τη Σβέτζερλαντ. Δεν έχει η μάμου τώρα. Έφυγε πάνω να βρω τη τύχη μου. Σφίξανε πολύ η λογή. Και μετά από αυτό θα σφίξουν ακόμα πιο πολύ. Κλείνουν οι πόρτες. Τώρα από εδώ και πέρα θα πηγαίνεις μόνο σαν ιατρός, γιατί πάντου οι Έλληνες ιατροί είναι περιζήτητοι. Άμα είσαι καλός ηλεκτρολόγος, γύψος ανιδάς, μαστόρι, υδραυλικός, πιάνεις κομπρεσέρ, ηλεκτροκόλληση. Κάτι τέτοια θα την ψιλοβρεί στην άκρη και δύσκολα. Τώρα αυτά, περιστήλι με μπαρίστα, ξέρω να κάνω φρέντι εξπρέσιο, δυο μοχίτο, τα γερμανικά μου είναι ένα μπουτεβάινι ζέντεν και βούνταμπα. Και τα κλασικά ξέρω και καλά αγγλικά. Και αρχίζει το cup of water και cup of tea. Άστο, μη προσπαθεί, πείδεις κανένα. Τώρα αυτά του στυλ βγαίνω, έκανα δυο πιάτα εκεί στο Instagram, την είδα Masterchef και θα πάω σε ελβετικά εστιατόρια να με κάνουν πρόσληψη. Πονηρέ Ελληνάρα, μόνο εσύ είσαι, δεν έχουμε άλλους από πίσω να πάει. Όλη η Ευρώπη, Βαλκάνη, πονηρή είναι. Άρα πάνε Ιουγκοσλάβοι, Βούλγαροι, Ρουμάνοι, όλοι στην Ελβετία προσπαθούν να μπουν. Εσύ τι είσαι, πιο πολιτισμένος. Τελείωσε τώρα, είμαι μπαρίστα. Άρα πρέπει να είσαι αρτίστα.
1: Τίποτα, τίποτα, δεν περιμένω. Τίποτα, τίποτα, δεν θέλω.
0: Σου λέω, πέρασα από Ελβετία, έτσι, 2 μήνες. Δεν θα ήμασταν τώρα εδώ να μιλούσαμε. Λόγω κορονοβιρούς, εγώ είμαι και άτυχος, είμαι και γκαντέμις. Μα για γκαντέμι, σας το λέω. Δηλαδή η γκαντεμιά πάει όριο. Πρέπει να ψαχτείς. Και όντως για μένα η Ελβετία είναι ακριβώς τι εχέγγυα έχεις, τι δυναμική έχεις επάνω σου, τι αυτοπεποίθηση και αυτό που λες ότι το κάνεις σωστά. Να αντικατοπτρίζει το γραπτό σου το πτυχίο ότι τα κάνεις και σωστά αυτά που έχεις γραμμένα στο πτυχίο. Και τώρα θα μου πεις, ρε Στεφ, τι είναι αυτά που λες, πήγες 2 μήνες στη Ελβετία και πώς θα καθόσουν αμόνιμα, τι βρήκες εκεί πέρα. Και δεν το κρύβω ότι βρήκα μία άκρη, έκανα ένα βιογραφικό και έδωσα το βιογραφικό μου στο καζίνο της Ζυρίχης. Όχι στο αεροδρόμιο του Κλωτέν, από την πάνω μεριά της πόλης. Εκεί που δεν είναι όλη νύχτα, μέχρι τις 2 ώρα κλείνει, έτσι. 12 δίκτυα. Με είδαν εκεί advisor, η manager λέει γραβάτα τέτοιος για να σε δω με σακάκι. Λέει είσαι έτσι πρέπει. Βλέπει τα χαρτιά, security league, VIP, boxer, boxer, διπλώματα. Λέω σαν το Στάθη Θεοχάρη, πάρ τα όλα να πω. Και κάτι άλλο που δεν τα λέμε. Αλλά και εκτιμούνται περισσότερο. Ωραία, λοιπόν, ο γιο μου λέει: αν είναι δυνατόν, τελείωσε, έλαξε εκεί να λέει το προσωρινό συμβόλαιο. Τότε όμως έπαιζε η κορονοβιρούς, δεν ήταν αμάν και να τι θα κάνουμε. Δεν το είχαμε πάρει σαν και καλά. Ελαφρά την καρδία. Όπως έπρεπε να ήταν, αλλά το κάναμε για χάρη κάποιον άλλον, ας πούμε. Για χάρη πάνω Κατσιμίχα που λέγαμε. Για χάρη των εμβολίων στους μείους 40, ρε παιδί μου, που ήρθαν με τα φορτηγά και με τα όπλα και περάσαμε 6 δισεκατομμύρια ευρώ για αυτή την μεγάλη μεταφορά των κορονοβιρούς στους μείους 140 αζότου, λέει, και τέτοια. Μόλις φάγαμε τον παπά, μετά από μια εβδομάδα το είχαν το Μάιο, να πούμε, 25 βαθμούς έξω και δεν είχαν χύμα. Λέει, βαράτε με τη σειρά, λέει, όποιος θέλει. Μιλάμε τώρα, Τέλος πάντων, για να μην τα παραπηγαίνω παραπέρα σε ποτέ. Πάμε λοιπόν, τζιριμπίμ, τζιριμπόμ, ωραίο Στεφανάκος, πάρ' τον κορονοβιρού σε μια εβδομάδα, κλειστά τα καζίνο, όχι ό,τι κάνουμε τώρα, ό,τι μόνοι μου υπογράψαμε συμβόλαιο, μας κάλυπτε για 1 μήνα το πρώτο, ξέρουν οι Ελβετοί πως πάει 1 μήνα το δοκιμαστικό, κανονικό, αλλά μετά υποτίθεται θα έχεις πρόσληψη. Αλλά δεν έβαλα το παράγοντα κορονοβιρού, δηλαδή μέχρι και εκεί είμαστε στην κατεμιά. Εγώ ψεκασμένος, έτσι. Ψεκασμένους κάνω στην Ελβετία για εδώ.
1: Κατάστροφη, νόμισες πως κρέμισες μια
0: στιγμή. 2 με 3 το βράδυ, δεν, γιατί πρέπει πρωί να τα λες όπως θέλουν οι άλλοι.
1: Και νόμιζα το.
0: Αλλά τα είπα, άντε τώρα πληρώστε με να φύγω.
1: Φίλε μη σε πιάνει ο ενθουσιασμός. και άκου τις...
0: Όλα αυτά θα τα μάθουμε 14 Ιουνίου στην Ελβετία, που ψηφίζουν οι ίδιοι οι πολίτες και όχι οι γραβατάκηδες της κυβέρνησης. Με ρύθμιση νομοθετικού περιεχομένου, καλέ η Ανούλα, βλέπω την Ανούλα.

0: Καλό στο ρομαντικό το λουλουδά με τα γαρίφαλα, τις γλαδιόλες, τις ορτανσίες, τα τριαντάφυλλα, το Μπορούσιαν Μίνχεν Κλάντμπαχ.
1: Που μπήκε σε μπέλα, σε ένα βουκάλι τζιν, πιχνάρι του Αλαντίν, για χάρη σου θα
0: Κωνσταντάι να ακούμε, να σε πάω ταξιδάκι.

0: Ο φίλος ο Μένιος λέει καλημέρα Στέφανε από το Καμαρωτό Σερών. Καλή εκπομπή, καλό ξημέρωμα να έχουμε. Καμαρωτό. Τι στοίχημα έχασες ρε φίλε και πήγες να μείνεις εκεί. Καμαρωτό. Το ξέρω το Καμαρωτό, έχω περάσει ούκο λίγες φορές. Άφηνα κεράσια εκεί πέρα όταν ήμουν γεωργός. Το έπαιζα παραγωγός, άφηνα στον κόσμο να φάει τζάμπα κεράσια. Πήγαινα στον κόσμο και έδινα με ένα ευρώ το κιλό μάγκες από το δέντρο μαζεμένο, 1,5 βαριά. Καταλαβαίνεις τιμές τώρα. Φόρτωνε ένα high lux, κεράσι και δεν έμενε τίποτα. Αλλά τζάμπα να φάει ο κόσμος ρε φίλε. Κάτι τιμές λέει 4,5, 4 ευρώ, 3 ευρώ. Αλλά το θέμα δεν είναι ότι είναι ακριβά. Είναι πανάκριβα. Για ποιο λόγο? Γιατί δεν τα παίρνει ο παραγωγός τα λεφτά. Δηλαδή με 1 ευρώ φεύγει ακόμα το κεράσι από τον παξέ. Και γιατί φεύγει με 1 ευρώ? Γιατί έχει ανεβεί πάρα πολύ ο τιμάριθμος διαβίωσης. Πρέπει να αυξήσει τα μεροκάματα. Και η μεταφορά είναι πολύ δύσκολη. Και έχουν αυξηθεί οι πρώτες ύλες. Καταρχήν δεν υπάρχουν λοιπάσματα και φάρμακα που να είναι στην τιμή που σας έλεγα εγώ τώρα πριν 10 χρόνια. Δηλαδή το ίδιο πρόνοια, το ίδιο λίπασμα, το ίδιο φάρμακο έχει επί 3, όχι επί 2, επί 3. Και το προϊόν φεύγει ακόμα 1 ευρώ. Δεν υπάρχει τίποτα, τίποτα. Εγώ πρόλαβα, σώθηκα. Και σώθηκα από αυτό το βραχνά μέσα σε 10 λεπτά. Επειδή ξέρω από αγροτιά, ξέρω τι ζόρι είναι αυτό. Μέσα στη ζέστη να μαζεύεις. Και δεν είναι μόνο αυτή η δουλειά. Να πας να μαζέψεις, να κάνεις. Να τα στιβιάσεις, να πληρώσεις εργάτες. Να ραντίσεις, να ξανακάνεις. Να παρακαλάς το Θεούλη λιτανία. Όχι βρέξει, μη βρέξει πάνω στον καρπό. Και να έρχω εγώ τον άλλον τώρα. Από το αλιμπέκιο ξέρουν οι σεραίοι τον έμπορα από το αλιμπέκιο. Να με έρχεται στον εμπορώνα και να με παζαρεύει τώρα πόσο θα πάρει το κεράσι για να πάει να το πουλήσει επί 4 στα παζάρια και στα καφενεία που θα κάνει βόλτα. Να πάρει αυτό στην κρέμα. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά ήταν Ιούλιος, είχα βγάλει τραγανότη ποικιλία μια κερασάρα. Έχω μια τριαντάρα τελάρα ζίγκα κοκκινισμένα σαν τη Φεράρι να πούμε τη τέστα ρόσα γυαλίζανε. Έρχεται του λέω αυτά είναι τα νούμερα, θες να πάρεις φύγε, να κάνουμε καμία τιμή καλή να κάνουμε. Περίμενε του λέω. Τώρα θα δεις τη τιμή. Όπως ήταν είχα το στυλ το μηχανάκι του αλυσοπρίωνο. Τραβάω μια μυζιά γκράγκα γκάγκα. Ψαρώνει ο άλλος από το αλυμπέκιο. Λέει τι είναι αυτός παλαβός, φύγε λέει θα μας φάει. Τραβάω δεύτερη. Όπως είναι παίρνει το μηχανάκι μπρος. Δίνω μια δυο χιαστές στα τελάρα. Δεν έχει μπει κολυμπηθρόξυλο. Και μπροστά στον έμπορο ένα-ένα τα δέντρα κάτω όπως ήταν. Άιντε λέω από εκεί πέρα παραγωγός και δεν διατρέχω εγώ για σας. Μου αυτό είναι παλαβό, μωρέ το παιδί παλαβό. Λέω γέρος μου δεν είναι παλαβός καθόλου. Βλέπει λέει πολύ μπροστά και σώδηκα κι εγώ κι αυτός μαζί. Άιντε τράβα του λέει τώρα γιατί το βλέπεις είναι και αφηνιασμένος. Μη κάνεις παζάρια. Φύγε λέει ότι δεν σε δίνει εμπόρευμα τίποτα. Και έτσι τελείωσε η καριέρα μου από κεραζαπαραγωγός και σώθηκα. Σε στη καλή φωτιά κάνουν τα κεράσια στο τζάκι. Ο κορμός, χα, καλύτερο και από ελιά. Τώρα οι ελίτσες μου όμως έχω το λαδάκι μου. Δεν με ζαλίζει κανένα στα δεντράκια μου, μια χαρά. Αυτό που σας λέω δεν είναι κουφό, δεν είναι τρελό, δεν είναι χαζό. Αν κάποιος είναι κερασοπαραγωγός, με καταλαβαίνει τι λέω. Θέλει να το κάνει και ο ίδιος. Και αν σας κάνω πλάκα, 2-31-090-90-90, κάποιος που έχει παραγωγές κεράσια εδώ, Αριδαία, Πέλα, Έδεσα κτλ. Η Αναστασιά Γάζωρο από εκεί τα δικά μου τα μέρη. Ας πάρει να σας πει αν λέω κάτι λάθος ή διαφορετικό από αυτό που συμβαίνει. Όλοι με το παίζουν εκεί πέρα, λαχαναγορίτης χοντρική. Δηλαδή να το πας το προϊόν στο κόστος χαμηλότερο από ό,τι είναι για την παραγωγή και για την μάζοξη, ας πούμε. Να το πληρώσεις και όλοι να μπει ζημιωμένος και να δουλέψω και να ζημιωθώ και να το δώσω αφρό πράγμα. Αλλά πού να βγείτε να μιλήσετε. Μόνο του τηλέφωνο του ξέρετε. Έλα χαιρετίσματα στη θεία από την Ιβριδίκη. Γεια σου παιχταρά, τι κάνεις, χαίρομαι που σ' ακούω. Έλα, τι γίνεται να τυχωθώ. Μπήκα στο νοσοκομείο και βγήκα από το νοσοκομείο. Και μετά θέλεις γιατί το ράδιο πάει κατά διάολο. Γι' αυτό το λόγο πάει κατά διάολο. Άιντε, καθώς πρέπει και όλοι. Παρακαλώ, ορίστε.
1: Έλα, καθαρό μου.
0: Έλα, αγόρι μου, τι γίνεται. Καλώς τον τάμπουσα, αγόρι μου. Πάρτε όλη την εκπομπή επάνω σου, πίνω νερό, φεύγω.
1: Συμπάσχων, αλλά κτηνοτρόφος όμως.
0: Ναι, καταλαβαίνω.
1: Άσε ρε μαν, τώρα τους δίναμε εκεί πέρα φέτα με 7 ευρώ και 7,5 και 8 ευρώ το κιλό και είναι ακριβό. Πήρε μια φορά και είναι ακριβό. Πάρτε τώρα με 10 ευρώ τη σκόνη να μου. Τώρα ψάχνουν το ζητάω.
0: Τώρα ξέρεις τι σκόνη τρώνε, σκόνη.
1: Ο φίτας δεν, ό,τι προλάβατε φάγατε. Μιλάμε τώρα, έβγαζα, έκανα κατασκευή ένα τελί και κασέτη. Και είναι ακριβό. Βρίσκομαι και με 6. Τώρα πάρτε με 10.
0: Πάρτε με 6.
1: Δεν καταλαβαίνεις. Ποιο είναι το πιο δωρεάν κρουασάν.
0: Δωρεάν κρουασάν, ποιο είναι αυτό?
1: Το κρουασάν κεράσι. Λοιπόν, σε καταλαβαίνω, ρε. Χαιρετίζοντας τον Τζερό, να τον πω και ένα δημόσιο ευχαριστώ. Έκανε μια εξυπηρέτηση. Ωραίος. Ζωρίστηκε λίγο να την έκανε. Βρήκε τον τρόπο.
0: Βρήκε.
1: Ναι, είναι ωραίος, είναι ωραίος. Είναι όπως ακριβώς βγαίνει στο ράδιο, έτσι ακριβώς είναι και στη ζωή.
0: Κατάλαβα.
1: Και καλύτερος μου σου πω.
0: Ναι.
1: Και εσύ τέτοιος είσαι.
0: Τέτοιος.
1: Λοιπόν, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας. Αυτά που λες τώρα εσύ για τους μετανάστες, θα τα πω γρήγορα.
0: Ναι.
1: Θυμάσαι οι Άγγλοι όταν είπαν ότι εάν παρουσιαστεί πρόβλημα στην Ελλάδα θα κόψουμε τους Έλληνες μετανάστες μόνο όταν ήταν ακόμα η Αγγλία στην Ευρώπη. Το θυμάσαι αυτό?
0: Δεν το θυμάμαι καθόλου, η αλήθεια είναι.
1: Ναι.
0: Η αλήθεια, δεν ασχολήθηκα κιόλα, ναι.
1: Άμα παρουσιαστεί μεγάλο μεταναστευτικό κίνημα από Ελλάδα προς Αγγλία, ναι, μέσα στην Ευρώπη η Αγγλία.
0: Ναι.
1: Δεν θα δώσουμε άδεια στους Έλληνες τόσο πολύ. Λέει, τότε που είμαστε στα ζόρια στα οικονομικά.
0: Έτσι είχε παιχτεί, δεν το είχα παρατηρήσει. Για να το λες εσύ, ναι, δεν το πιστεύω.
1: Και μας λένε τώρα, εμάς έρχονται αυτοί και δεν μπορούμε να τους κάνουμε και δεν μπορούμε. Ρε φίλε, στο Ντουμπάι που πήγαν μια βόλτα τότε στα τουριστικά, λέω να πω σας έχουν εδώ στη Μέκα του τουρισμού. Τι μας έχουν, 2-3 χρόνια μας έχουν από παντού, Μπαγκλαντές, ξέρω εγώ, τον άλλο 500 ευρώ, 8-15 ώρες τη μέρα.
0: Ναι.
1: Και μετά από 3 χρόνια φεύγουν, ούτε ασφάλιση ούτε τίποτα.
0: Τίποτα.
1: Ασφάλεια έχουν όταν είναι εκεί, ε.
0: Ναι, βέβαια. Εννοείται.
1: Δεν έχει ούτε αίσθημα ούτε τίποτα. Φεύγετε, του λέω. Βεβαίως, γιατί άμα δεν μας κατανοήσει κάποιος τη σύμβαση, μετά από 2 χρόνια, χτυπάει το τηλεφωνάκι, τηλεφώνηκα, κύριος Δευτέρα.
0: Έτσι είναι, φεύγεις, ναι, απέλαση δεν είναι. Τελείωσαν οι οικοδομές, τελείωσε η δουλειά, γεια σας, έφυγες, αχρίαστος είσαι.
1: Παρασκευή, αν δεν δούμε ότι έφυγες από το αεροδρόμιο, είσαι για μέσα.
0: Ναι, κανονικά.
1: Φεύγετε, του λέω. Μου λέει ένας, θα σου πω κάτι, μου λέει. Φέρνει η Ρώσικη μαφία, λέει, 500 γυναίκες εδώ, λέει.
0: Ναι.
1: Μια χρονιά, λέει. Κάπου για ένα μαγαζί, ας
0: πούμε. Ναι.
1: Πολσόι. Αγόρι κεράθι ποτό. Βγαίνει ο Σίκης, τη κοιτάει. Ρίχνει μια ματιά. Μου λέμε τώρα για.
0: Ναι.
1: Τράφικινγκ. Όχι τράφικινγκ, αλλά ξέρεις το.
0: Ένα γνωστά μου, ρε, πολυτελείας, ναι.
1: Πολλές είναι εδώ, λέω, Σίκης. Οι μισθές να έχουν φύγει μέχρι την Παρασκευή. Ούτε παντρευτά και παντρώνει και. Δεν έχει τέτοια, ρε φίλε.
0: Τίποτα, εγώ. Έχω... Ναι.
1: Έχουν στρώσει χαρακτήρα. Ναι. Αλλά μ' άρεσε που στην αρχή ήσουν χαλαρό.
0: Ναι.
1: Μήπως να το γυρίσουμε στο καλοκαίρι, τον ρε φίλε.
0: Λες.
1: Και χαλαρό είσαι, ωραίο. Να το γυρίσουμε σαν τον Μπρέχτ.
0: Ρε, χαλαρό είμαι, αλλά πάλι στο μυαλό μου μπαίνουν όλα αυτά να πούμε τα στριλίγια, ξέρεις.
1: Σαν τον Μπρέχτ που έλεγε τεμπέλης και αδιάφορος, όπως είμαι, δεν έχω και παράπονο και από κανέναν.
0: Ναι. Κοιτάξτε.
1: Παίρνω τον καπνό μου και τον ποτό μου και λέω στις γυναίκες, στον υποφαινόμενο δεν θα δίνει καμία βάση.
0: Η αδικία. Η αδικία προτρέπει οκνηρία, φίλε.
1: Πώς?
0: Η αδικία προτρέπει οκνηρία. Μεγάλη η κουβέντα αυτό, σκέψου το.
1: Είναι, δηλαδή.
0: Η αδικία σε κάνει τεμπέλη. Λες τώρα γιατί να εργαστώ και να προσπαθήσω, αφού είναι άδικος ο ντουνιάς. Δεν είναι με τα δικά μου τα σχέδια. Δεν δουλεύω τόσες ώρες, δεν πληρώνουμε αυτό που πρέπει.
1: Μπράβο, και συμπληρώνει και αδιάφορο. Και δεν έχω παράπονο από κανένα.
0: Και εγώ είμαι κοντά στους πιτσιρικάδες. Αυτό πιστεύω. Η αδικία προτρέπει την οκνηρία. Γιατί πάει να δουλέψω εγώ για 20 ευρώ.
1: Τα παιδιά το βλέπουν και το παραβλέπουν.
0: Σε λέει, ρε φίλε, εντάξει.
1: Άντε τώρα κάτι. Για πες.
0: Σου λέει τώρα θα βρω 2 ευρώ να πάω όλο το βράδυ στα Yes, στα Dundelicious, εκεί το βράδυ που μαζεύονται, τα γκέτο. Θα κάτσω εκεί πέρα να την περάσω με 2 ευρώ. Γιαγιά θα με δώσει, η μαμά, ο μπαμπάς θα με δώσει. Δεν πάω σαν για αυτούς, ξέρω εγώ. Γιατί όταν τώρα βλέπει ο μπαμπάς, η μαμά πάει για 30-40 ευρώ και το 30 φεύγει με το καλημέρα στην Αιτζία το βενζινάτ στο πρώτο σταθμό. Άστο σου λέει. Ρε, του λέει και του λέει, μπαμπά, μαθηματικά δεν ξέρεις, λέει, δεν καταλαβαίνει ότι πα δουλεύει τζάμπα.
1: Πήραν σε προηγούμενες εκπομπές. Στον Πασχάλαρο και λένε ο νεαρός δεν ξέρει να ξεχωρίσει το 30%. Δηλαδή, άμα το πει 100 ευρώ και σου πει σου κόβει το 30%, δεν τον κόβει να πει είναι 30 ευρώ.
0: Ναι.
1: Ναι. Εγώ βλέπω τα νύψια τα δικά μου. Ο ένας πάει έκτη και σου κάνει και ανάλυση την τάδε γλώσσα των neighborhood, σου κάνει spelling H. Εγώ λέω στη δικιά σου την ηλικία δεν ήξερα να πω τη λέξη car.
0: Σοβαρά μιλάς τώρα, ναι.
1: Δηλαδή αυτές οι λέξεις. Δεν ήξερα να γράψω
0: το. Μέχρι να πούμε το τραπέζι table το λέγαμε table.
1: Μπράβο.
0: Table.
1: Τώρα το. Κάνε μου ρε spelling το neighborhood, τη γειτονιά στα ξένα, δεν μπορείς.
0: Δεν, όχι, δεν μπορείς.
1: Τώρα τι μάθαμε, είχατε. Και μου και βγαίνουν τώρα και λένε τα παιδιά. Τα παιδιά φίλε ξέρουν πολύ καλά. Και ίσως είναι αυτό που λένε οι active member. Ο μικρός όταν τρέχει ξέρει που πηγαίνει, ο μεγάλος προσπαθεί να θυμηθεί, μα δεν μαθαίνει. Αλλά εγώ θα στήσω στην ταράτσα μια κεραία έτσι γεμούργια να φαίνεται ωραία. Ή ίσως να κλείσω με αυτό να πάρουν κι άλλοι. Να έχει δίκιο και ο Σοπενάουερ. Καλό, ο Σοπενάουερ ήταν πεσημιστή, έτσι. Γι' αυτό σου λέω: μήπως πρέπει να το γυρίσουμε και στο καλοκαιρινό σιγά.
0: Να το γυρίσουμε. Πες τι έλεγε αυτό, να πάρω τον επόμενο, ναι.
1: Έλεγε, του λένε: υπάρχει ανώτερο όνομα από τον άνθρωπο, λέει στο σύμπαν. Γυρνάει, κοιτάει. Όχι, λέει, δεν υπάρχει. Λέει, αν είναι πιο ανώτερο όνομα από τον άνθρωπο, θα σταμάτησε να παράγεται, λέει. Δεν είναι άλλο από εδώ να πούμε. Άρα εσεί είστε πιο έξυπνοι. Έλα, τα λέμε, φίλε μαζί.
0: Γεια στο καλό. Yeah. Είχε καιρό να ακουστεί ο Ντάφη. Τον ήθελα παραπάνω, ναι. Παρακαλώ, ναι.
2: Ναι, με ακούτε.
0: Σας ακούμε, ναι.
2: Μου άρεσε για το ολοντέκιο που είπατε.
0: Ποιος είναι, ολοντέκης.
2: Το ολοντέκιο που είπατε για τις σέρες.
0: Αλιμπέκιο, ναι, το... Αλιμπέκιο. Γνωρίζει την περιοχή. Ναι.
2: Είχα χρόνια να το ακούσω αυτό.
0: Ναι.
2: Κάπου εκεί κοντά μεγάλωσα κι εγώ με την γιαγιά μου και τα λοιπά.
0: Ναι.
2: Τους είχαν κάνει σπίτια, τους είχαν κάνει και βέβαια, τα λοιπά και τα λοιπά, τους ανθρώπους αυτούς. Και μερικοί ήταν πολύ σωστοί οικογενειάρχες και τα λοιπά και τα λοιπά. Θέλετε να μιλήσουμε για τα κεράσια, γιατί μου λέγατε.
0: Έχετε κεράσια, είστε παραγωγός, υπήρξατε.
2: Όχι, κύριε, είναι...
0: Καταναλωτής.
2: Καταναλωτής.
0: Δεν μπορούμε να μιλήσουμε τότε για παραγωγικές διαδικασίες κεράσιου για κοστολόγια, αλήθεια σας λέω.
2: Όχι, δεν είπα για κοστολόγια, ναι. Για γεύσεις ήθελα να πω.
0: Για
2: γεύσεις.
0: Α, βεβαίως, απλώς, ναι.
2: Από την όσα οι άνθρωποι από εκεί που ήταν προτιμούσαν να τα φάψουν πριν μερικά χρόνια τα κεράσια τους,
0: ναι.
2: Παρά να τα πουλήσουν. Την όσα, ναι. Την γνωρίζετε.
0: Ξέρω, ναι.
2: Και πριν κάνα μήνα πήγα να πάρω κεράσια για την κόρη μου,
0: ναι.
2: Και κάνα 15-60.
0: Ναι.
2: Τώρα έχουν πέσει στα 7-60, τέλος πάντων,
0: ναι.
2: Είναι υπέροχα.
0: Ναι.
2: Αλλά υπέροχα.
0: Πληρώσατε αλλά... 7-60 το κιλό κεράσι, σε ποιο σούπερ μάρκετ.
2: Δεν πάρω, ρε φίλε, ένα κιλό, θα πάρω μια χούφτα. Θα πάρω 5 κεράσια. Δεν θα φάμε ένα κιλό, θα μας πιάσει η κοιλιά μας. Και κάτι ήθελα να πω, πριν μερικά χρόνια, έρχονταν τα κεράσια της Βέρειας, αν θυμάστε, σε πακέτο...
0: Ναι.
2: Χάρτινο, ναι. Και από μέσα έχει μια άσπρη σακούλα,
0: ναι, ναι.
2: Πολυτελές που φεύγανε για εξωτερικό.
0: Ναι,
2: εκείνα ήταν υπέροχα, αν τα θυμάσαι.
0: Με τα θυμάμαι, ξέρω.
2: Από Βέρεια μάλλον.
0: Ναι.
2: Και τέλος πάντων είχα εγώ και ένα γνωστό και με έδινε και 200-300 γραμμάρια, αλλά ήταν υπέροχα εκείνα.
0: Τι 200-300 γραμμάρια μόνο, τι πουλάμε ναρκωτικά. 200 γραμμάρια κεράσι είναι μισή χούφταρε, φάερε, πες ένα μπαξέ και φάερε. Θα πας σε έναν άνθρωπο που μαζεύει τα κεράσια. Λοιπόν, άκουσε με. Σε όποιον παραγωγό πας και μπεις μέσα στον παξέ, θα του ρωτήσεις: μπορώ να φάω κεράσια? Η απάντηση είναι μία από τον παραγωγό. Φάε όσα μπορείς να μαζέψεις. Αυτό θα σου πει. Μάζεψε πρώτα και μετά φάε. Μπες μέσα, φάε. Και αν δεν σταματήσεις τα πρώτα 10, εγώ δεν θα γίνω. Ναι, σε λέει τώρα τόσο ταλαιπώρια είναι για να μαζέψεις κεράσια. Ή ταλαιπώρια, φίλε.
2: Όχι. Απλώς. Δεν μπορώ να φάω,
0: ναι.
2: Πάνω από 50 γραμμάρια κεράσια και,
0: ξέρετε πόσο είναι το γραμμάριο? Ξέρετε?
2: Όχι.
0: 50 γραμμάρια είναι ένα κεράσιο άμα πάρεις τους ζυγίσεις. Ρε φίλε, σοβαρά μιλάς τώρα.
2: Τα μεγάλα
0: μεγάλα είναι 100 γραμμάρια. Ρε εσύ, 50 γραμμάρια έχει ένα κεράσιο μεγάλο, τραγανό.
2: Όχι
0: ρε φίλε.
2: Εντάξει, άμα τα ξέρεις εσύ καλύτερα.
0: Τώρα για 200 γραμμάρια κεράσι, τι είναι, πάρε μια μπουγάτσα. Ρε φίλε, μην τα λες αυτά παρά έξω. Άμα σε βάλω ένα κιλό κεράσια καλά γευστικά, που θα σε πιάσει η κοιλιά σου, πάνω από σε 4 λεπτά τα έχεις καθαρίσει όλα.
2: Ναι, Όχι, δεν.
0: Νερό είναι, ζουμί.
2: Ναι, αλλά έχει ωραία γεύση.
0: Α, ωραία γεύση.
2: Αυτά τα ωραία τα. Αυτό. Θα αφήνει γεύση να τη θυμάσαι.
0: Είσαι ρομαντικό, ακούγεσαι ρομαντικό παλιόπαιδο. Είσαι ρομαντικό, καταλαβαίνω.
2: Αυτό, φίλε μου, μη σε κουράζω.
0: Όχι, θα φύγω κι εγώ μαζί σου. Κουράστηκα μόνο μου. Ναι, αγόρι μου.
2: Σ' ακούω κάθε μέρα, ευχαριστώ.
0: Α, πώς λένε μετά όταν τελειώνει η πράξη που. Μα ακούς κάθε μέρα, ε? Να σε ρωτήσω κάτι σοβαρό. Είμανε καλός. Είμανε καλός.
2: Είμαστε, νομίζω ότι είμαστε φίλοι από τα παλιά.
0: Αυτό θέλω και εγώ.
2: Χωρίς να γνωριστούμε.
0: Χωρίς να γνωριστούμε, είναι σαν να ξεγνωριζόμαστε χρόνια. Αυτό θέλω να πετύχω.
2: Νομίζω ότι είμαστε φίλοι και σε γουστάρω.
0: Και εγώ σε γουστάρω, να το προσέξεις αυτό. Προσοχή με τα γραμμάρια και τα στρογγυλά γεράσια. Καλό βράδυ, παλιόπαιδο. Ντούκα, ντουντούκα.

0: να φορτώσει τα μηνύματα, τεχνολόγια μου είναι. Καλημέρα Τζοβάνι, έτοιμος δηλώνει. Και καλά κάνει που δηλώνει, φτάσαμε κοντά στις 3 πάλι. Γεια σου δάσκαλε, είμαι έτοιμος να... να πάρω την Άγουσα τον Μπουλέντερ Σον για τα αποδυτήρια. Άκου και μπαρίστα και είμαι μαρίστα και μ' αρέσει η αρτίστα. Ελβετία θα φας, ε. Μέχρι το Λουγκάνο αν φτάσεις και σ' αφήσουν. Παρακαλώ, ορίστε.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Αμάν, καλά στο τριανταφυλένιο.
1: Φίλε, σήμερα που είπες για κεράσια, πήρα ένα κιλό ελληνικά κεράσια.
0: Ναι.
1: Μέχρι να πάω από το σούπερ μάρκετ στο σπίτι, τα έφαγα.
0: Ενέρε, φτύσι μου.
1: Δεν πήγε, δεν φτάσα στο σπίτι.
0: Ενέρε, τίποτα, δεν φτάνει.
1: 7,70, 7,70 το κιλό.
0: Γερμανία, Ολλανδία.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ακριβά, ρε, ακριβά, ακριβά, ρε.
1: Έχει και βγήκαν και τα γερμανικά κεράσια. Αυτά ήταν ελληνικά που πήρα.
0: Ναι, εντάξει, μεταφορικά είναι ακριβά. Πάλι καλή ναι. τιμή με 7 ευρώ το κιλό. Με μεταφορικά μέχρι.
1: Ξέρεις ποιο είναι το θέμα, ότι αυτό που είπε ο παραγωγός δεν παίρνει.
0: Δεν παίρνει τίποτα, φίλε.
1: Τον Ιούλιο μήνα και Αύγουστο μήνα νεκταρίνια στη Θεσσαλονίκη, στη Αγίου Δημητρίου. Ναι. 4 ευρώ με λέει το κιλό. Ρε φίλε το λέω. Απ' τα άφηρα ήταν αυτό. Λέω ρε φίλε. 4 ευρώ γιατί τα πουλά. Λέει. Τα παίρνω τον παραγωγό, λέει ακριβά. Ρε φίλε, εγώ από πού είμαι, λέω. Ναι, με τρελάνει. Ούτε ένα ευρώ δεν δίνω. Άμα τα έδινε 3 ευρώ στον παραγωγό, ναι. 2 να έδινε, ούτε ένα ευρώ δεν δίνω στον παραγωγό.
0: Ναι,
1: ακόμα
0: ναι.
1: και οι μανάβηδες, ρε φίλε.
0: Τίποτα.
1: Δηλαδή είναι αγανάκτης, το ξέρω, δε, το έχω ζήσει αυτό το πράγμα. Τα ροδάκινα έτσι. Άστο, 10 φορές τα ξυλώσαμε τελείως. Και στο τέλος δεν ξαναβάλαμε.
0: Άστο, ειδικά φαγόσιμα. Ξύλωμα από το μηχανάκι, τα άκοψα όλα τα δέντρα.
1: Δεν υπάρχει, δε. Δηλαδή είναι ο πιο αδικημένος που τον εκμεταλλεύονται όλοι. Δηλαδή τον πατάνε ακριβώς πάνω στο τέτοιο.
0: Ξέρεις τι γίνεται. Επειδή είναι ευπαθή προϊόν το φρούτο και η παραγωγή του Γεωργού, τον λένε α, θα μείνουν έτσι. Λέει θα σε απίσουν αφού δεν θα τα δώσεις. Δεν τα δίνω.
1: Ναι, ρε φίλε, δεν είναι εδώ. Να σου πω κάποτε είχαμε 20 στρέμματα φουντούκια. Καταλαβαίνεις. Ναι. Όποιος ξέρει, έχω μαζέψει φουντούκια. Είχαμε μηχανή με το τρακτέρ, τα καθαρίζαμε, τα κάναμε. Τα πουλούσαμε μόνο με το κέλυφος, έτσι. Πάλι το χειμώνα τα πουλούσαν, πάλι εκμετάλλευση, πάλι δεν τα παίρναν οι εμπόροι.
0: Άστο, το γνωρίζει το έργο, ρε, το γνωρίζει.
1: Δηλαδή δεν, διαχρονικά έτσι,
0: ναι.
1: Το μόνο καλό που πληρωνόταν, ο αγρότης ήταν ο καπνός, τίποτα άλλο.
0: Ναι, έχω κάνει καπνό παραγωγό.
1: Καλή τιμή, έτσι.
0: Ναι, γιατί ό, και αυτή η οικονομία. Για μια δεκαετία μετά χάλασε το έργο.
1: Ναι, αυτό. Χάλασε, ναι. Και όσοι κρατήσαν τις άδειες, Στέφανε και κλείνω,
0: ναι.
1: που μέχρι το 2018 παίρνανε 2 ευρώ το κιλό χρηματοδότηση.
0: Και είναι επιδότηση.
1: Τώρα με πέρασε ένα ελληνικό φορτηγό.
0: Τι ποσόστοση. Τι ποσόστοση.
1: Άμα είχες παράδειγμα 2-4 τόνους, ξέρω εγώ, καπνό, έτσι, άδεια.
0: Εγώ το έκανα.
1: Χωρίς να βάλεις τίποτα, μέχρι το 18 παίρνανε 2 ευρώ το κιλό.
0: Ναι, ρε, η ποσόστοση, ναι. Ποσόστοση.
1: Ναι. Την παίρνα χωρίς να βάζω τίποτα. Δηλαδή και αυτό γινόταν όμως επί 20 χρόνια, έτσι.
0: Ναι.
1: Ναι. Δηλαδή είναι έναν άνθρωπο που πήρανε κοντά στο 1 εκατομμύριο ευρώ.
0: Είχε κλείσει, είχε και πόσα κιλά στο δέμα βάζανε καπνό, πόσα κιλά είχε πολλά. Γρήγορα στον έχω κόσμο. Παρακαλώ, ναι, εσύ. Ορίστε.
2: Καλησπέρα.
0: Καλώς το να.
2: Γεια σου, Άρχοντα, γεια σου, Στεφανάρα.
0: Γεια σου, αγοράκι μου.
2: Γεια σου, ψυχολόγε μας.
0: Που σε παιδί μου, Γκαστάρμπαϊντερ.
2: Πού είσαι, ρε, πού είσαι. Χθες δεν έβγαινε, ρε φίλε. Δεν σ' άκουγα βαθιά και το φίλε. Πού αγόρι μου, καλησπέρα.
0: Τα ακουστικό του Bluetooth μπορεί να ήταν, ρε.
2: Όχι, ρε, τα ίδια έχω.
0: Ρε, ποιο μου λες παπάρα τεχνολόγια. Επειδή καβαλάς Mercedes τώρα, δηλαδή τι θες να μας πεις, ας πούμε.
2: Τι έγινε με τα κεράσια, εγώ έτοιμος να πάω να μαζέψω τερνίκια. Γεμίζαμε τις τσέπες με τα ποδήλατα, πηγαίναμε. Άρε, τι θυμάμαι.
0: Ναι, ρε, και δεν σε πήρασε κανένας, να πούμε. Πάρε, φάει όσα μαζέψεις.
2: Πρόγραμμα, φούσκολη δουλειά.
0: Ναι, πολύ, πολύ φάει. Πολύ γεράσι.
2: Όλα καλά, καλά είσαι εσύ.
0: Μια χαρά, ναι.
2: Μπράβο.
0: Ναι.
2: Ας πούμε το καλοκαίρι, τον άλλο μήνα να τα πούμε.
0: Το δρόμο, το ξέρεις. Το δρόμο, τον ξέρεις. Θα με βρεις.
2: Άντε, καλή σε κούρα.
0: Γεια σου, Αγουρίνα. Γεια σου, Γιαννάκο μου. Τεκνολόγια. Γιαννάκης. Κακούργα ξενυχτιά. Μόνη περπατώ. Έτσι λέει αυτή, παρακαλώ στη γραμμή, ορίστε.
3: Καλημέρα, Αλέξανδρε.
0: Τι έγινε, γεια σου Νίκο.
3: Συγγνώμη,
0: Συγγνώμη και εγώ για τον Νίκο, ναι.
3: Επειδή είσαι ψυχαναλυτής.
0: Είμαι ψυχομάνα.
3: Έχω ένα πρόβλημα.
0: Ναι.
3: Έχω μία κοπελίτσα στην Κρήτη, δουλεύει ρεσεψιόν. Μία εδώ πέρα έχει εργοστάσιο, μόλις με βλέπει ανοίγει τα χέρια, έρχεται με φυλάει, με αγκαλιάζει, πηδάει πάνω μου.
0: Ναι.
3: Τι θα γίνει δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Ναι.
3: Έχω, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
0: Ναι.
3: Τρώω μέλι με καρύδια και τέτοια.
0: Σε κυνηγάνε αυτές οι κοπελίτσες αυτό μου
3: λες. Με κυνηγάνε ρε παιδί μου και μία πατρεμένη είναι.
0: Ναι.
3: Με έχει χωρισμένη είναι. Έχει 6 χρονών παιδάκι.
0: Ναι.
3: Και εκείνη με ορμάει.
0: Και κούκλες είναι. Και εσύ τι κάνεις για όλα αυτά?
3: Είναι κούκλες. Απαθία, τίποτα.
0: Απαθία, είσαι σκληρός, τίποτα, δεν ασχολείσαι.
3: Δεν ξέρω ρε παιδί μου, τι να κάνω, πού να ορμήσω.
0: Δεν σε έρχεται το κέφι ρε παιδί μου ή τη σνομπάρεις γιατί έχεις κάνει τόσα πολλά και δεν σε φαίνεται ας πούμε ότι έχεις ανάγκη για κάτι τέτοιο?
3: Δεν ξέρω πια να διαλέξω τώρα.
0: Α, έχεις όρεξη λες, αλλά δεν ξέρεις πια να διαλέξω.
3: Έχω όρεξη, αλλά
0: δεν μπορείς, δεν είσαι
3: εργαστής. Να μην μπλέξω το θέλω.
0: Α, θες και κοκό και άνευ μπλεξίματος.
3: Εντάξει, προστασία παίρνω.